0: Real FM. Η ώρα είναι 4.
1: Πολιτικές εξελίξεις.
2: Τώρα είναι η ώρα για μια νέα εθνική προσπάθεια.
3: Κοινωνία.
1: Οικονομία.
4: Αναμένονται νέα μέτρα από την κυβέρνηση.
3: Διεθνείς ειδήσεις.
1: Αθλητικά.
3: Πολιτισμός.
5: Ηθοποιός σημαίνει φως.
1: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο. Real Night στους 97,8. Real FM στους 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.

0: Ο Αλέξανδρος Τσουβέλας στο Ενώπιο Σενοπείο.
1: Μια καρέκλα να τα πω!
0: Ο αγαπημένος κωμικός με τα εκατομμύρια views, τις sold out παραστάσεις και τις ατάκες που έγιναν viral.
2: Δεν είμαι καλά, γι' αυτό με φέρατε.
0: Μιλά για τη διαδρομή του, οι δυσκολίες στο ξεκίνημα, η προσωπική ζωή και οι ιστορίες πίσω από τους χαρακτήρες και τις μιμήσεις που του χάρισαν την επιτυχία.
1: Δεν είδες μωρέ τι είπε ο Χατζη Νικολάου.
0: Ο Αλέξανδρος Τσουβέλας με τον δικό του μοναδικό τρόπο σε μια συνέντευξη καρδιάς στον Νίκο Χατζη Νικολάου και το Ενώπιο Σενοπείο. Πέμπτη, τα μεσάνυχτα, στον Αντένα.
3: Γείτονες που φωνάζουν, σκυλιά που γαβγίζουν, τρυπάνια που δουλεύουν, Κυριακή πρωί. Κουραστικές. Σε νιώθω. Σου έχω τη λύση. Ντουροστίκ DB Block. Πάρε τον έλεγχο στα χέρια σου. Βάλε τέλος στο θόρυβο και απόλαυσε την ησυχία σου. Το έχω δοκιμάσει σε πολλές κατασκευές και το προτείνω. Με την πολυχρηστική πάστα DuroStick DB Block, τέρμα η ενοχλητική θόρυβη μέσα και έξω. Έχει πρόσφυση σε όλα τα υλικά και μπορεί να βαφτεί ή να επενδυθεί με ό,τι υλικό θελήσεις. DuroStick DB Block. Λιγότερος θόρυβος, καλύτερη ποιότητα ζωής.
4: Ντουροστίκ για κάθε χρήση, ντουροστίκ υπάρχει λύση.
3: Ντουροστίκ, προϊόντα λύσης για μεγάλες απαιτήσεις.
5: Real FM, η ώρα είναι 5.
6: Πολιτικές εξελίξεις.
7: Τώρα είναι η ώρα για μια νέα εθνική προσπάθεια.
8: Κοινωνία.
6: Οικονομία.
9: Αναμένονται νέα μέτρα από την κυβέρνηση.
8: Διεθνείς ειδήσεις.
6: Αθλητικά.
8: Πολιτισμός.
10: Ηθοποιός.
6: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.

Εδώ είμαστε. Ξεκινάμε και σήμερα. Ανταμώνουμε μετά από ένα 24ωρο περίπου. Καλώς ήρθατε, καλώς σας βρήκα. Ελάτε να ανοίξουμε την παρεΐτσα μας. Έχουμε πολλά πράγματα για να πούμε. Η ειδησιογραφία δεν μας αφήνει να ηρεμήσουμε, δεν μας αφήνει να γιάσουμε. Τι να κάνουμε τώρα, την ακολουθούμε, την έχουμε πάρει, ακολουθούμε τα χνάρια της και προσπαθούμε μονίμως να βρίσκουμε και παραπάνω πραγματάκια για να τα συζητάμε μαζί. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ για τα μηνύματά σας καθ' όλη τη διάρκεια του 24ωρου, πραγματικά, που μας καθοδηγείτε κιόλας όσον αφορά στο ρεπορτάζ. Προσπαθούμε να τα προλάβουμε όλα. Δύο άτομα είμαστε, εγώ και η Στεφανία. Καταλαβαίνετε ότι κάποια από αυτά τα οποία μας λέτε τα καθυστερούμε λίγο, αλλά θα τα βγάλουμε όλα στον αέρα. Είναι δέσμευση αυτή. Είναι μια δέσμευση την οποία την έχουμε κάνει μεταξύ μας εδώ και πάρα πολύ μεγάλο χρονικό διάστημα, από τότε που ήμασταν κατά μόνας, από την πρώτη σεζόν. Λοιπόν, να τα βάλουμε σε μία σειρά. Να τα βάλουμε σε μία σειρά και να κόψω το λοιπόν. Ο κύριος Νίκος Λικούρης είναι απέναντί μου στη ρύθμιση των ήχων. Ο απόλυτος άρχοντας εδώ στο κόκπιτ του ραδιοθαλάμου του Real FM. Τι κάνετε, κύριε Λικούρη, όλα καλά? Μια χαρά εχθές. Σας είδα, η αλήθεια είναι, αλλά ξεκινήσαμε πιο αργά λόγω του Αγίου Πνεύματος. Οπότε δεν συνεργαστήκαμε. Γλιτώσατε. Σήμερα δεν γλιτώσατε. Η κυρία Εύη Βουγιουκλιώτη στο 211-200-8200. Μπορείτε να καλείτε ανά πάσα ώρα και στιγμή, να μας δώσετε τον παλμό της πόλης, να μας πείτε τι συμβαίνει εκεί έξω, τι είναι αυτό το οποίο σας εκνευρίζει. Και αν δεν θέλετε να σας ακούει ο διπλανός σας ή η διπλανή σας, μπορείτε να στείλετε μήνυμα στο στούντιο papakirialfm.gr. Εμείς τα μηνύματα αυτά, τα mail τα οποία στέλνετε, τα βλέπουμε σε πραγματικό χρόνο και τα μπουμπουνίζουμε, θα πω όπως λέμε στους μολάους, στον αέρα. Είμαστε 5 λεπτά μετά τις 5 η ώρα το πρωί. Σπύρος Παπαδάκης στο μικρόφωνο του Real FM. Πάντα αληθινά, πάντα Real FM 97,8. Σήμερα ας ξεκινήσουμε κάπως έτσι, παρακαλώ.

Ένα μικρό προβληματάκι, λέει. Ένα μικρό προβληματάκι είχαμε, αλλά το έλυσα πολύ γρήγορα. Δεν το λέω εγώ, το λέει ο Σέριφμαν. Φοβερός τύπος ο Ντόναλντ Τραμπ, πραγματικά φοβερός τύπος. Χθες κάποια στιγμή όλα ήταν στον αέρα. Με το Ιράν να έχει στυλώσει τα πόδια, με την Τεχεράνη να μην κάνει μισό βήμα πίσω. Αλλά ένα προβληματάκι, λέει, ήταν αυτό το οποίο το έλυσα ο Ντόναλντ Τραμπ. Τώρα βασικά η αλήθεια είναι δεν ξέρουμε προς τα που βαίνει η όλη ιστορία, η όλη κατάσταση. Θα μας τα πει σε λίγο ο Θανάσης Τσίτσας, ο ανταποκριτής μας στις Ηνωμένες Πολιτείες, που έχει το ρεπορτάζ από πρώτο χέρι. Στα δικά μας, έντονη πολιτική αντιπαράθεση με φόντο τα δύο νέα κόμματα, αυτό του Αλέξη Τσίπρα και το έτερο της Μαρίας Καριστιανού. Έχουν ανακατέψει αυτά τα κόμματα την τράπουλα, την πολιτική τράπουλα, από την δεύτερη θέση και κάτω, τουλάχιστον δημοσκοπικά. Έχουμε μία νέα δημοσκόπηση που φέρνει τέταρτο το Πασόκ και βεβαίως προκαλεί πολύ μεγάλη ανησυχία, γκρίνια και εσωστρέφεια στο κόμμα της Χαριλάου Τρικούπη. Αναδιπλώθηκε ο Χάρης Δούκας, σας τα είπαμε χθες, σε σχέση με τις συνεργασίες ή όχι. Είναι υπέρ της αυτόνομης, στεναρά υπέρ της αυτόνομης πορείας του Πασόκ. Θα τα συζητήσουμε με τον κύριο Κώστα Τσουκαλά, τον εκπρόσωπο τύπου της αξιωματικής αντιπολίτευσης. Σήμερα επίσης θα έχουμε κοντά μας τηλεφωνικά τον Υφυπουργό Υγείας, τον κύριο Μάριο Θεμιστοκλέους. Έχουμε επίσης να συζητήσουμε πολλά πράγματα. Η μάχη της καθημερινότητας εξακολουθεί να δίνεται. Το θέμα είναι ότι δίνεται η μάχη της καθημερινότητας από τους πολίτες με πάρα πολλά προβλήματα. Κάποια από αυτά άπτονται του Εθνικού Συστήματος Υγείας. Θα τα συζητήσουμε με τον κύριο Θεμιστοκλέους. Τραγωδία στην Καλαμάτα με μια νέα γυναικοκτονία. Θα τα πούμε όλα. Τρίτη σήμερα, 2 Ιουνίου του Σωτηρίου έτους 2026.

θα ανατείλει 2 λεπτά μετά τις 6 ώρα το πρωί, θα δύσει 43 λεπτά μετά τις 8 η ώρα το βράδυ. Τα έχουμε πει, μεγαλώνει η μέρα, μεγαλώνει. Θα φτάσουμε την 21η Ιουνίου και θα είναι η μεγαλύτερη μέρα του έτους. Καλοκαίριασε, καλοκαίριασε. Καλό καλοκαιράκι να έχουμε, να περάσουμε όμορφα. Επιστρέψατε, θα το δούμε. Θα το δούμε στο χάρτη σε λίγο. Η λογική λέει ότι έχετε επιστρέψει. Πόσο πια, πόσο. Το κάνατε το τριήμερο, τριήμερο. Κάποιοι το κάνατε τετραήμερο. Κάποιοι το κάνατε πενθήμερο. Πόσο πια εβδομάδα θέλετε να το φτάσετε. Σήμερα διανύουμε ήδη την 153η ημέρα του έτους.

Αυτό το συγκρότημα που γρατζουνάνε έτσι την κιθάρα, όλοι αυτοί οι τύποι, λέγονται Queensryche. Θα μπούμε στη διαδικασία τώρα, όσο καλοκαιριάζουμε, θα ξεκινάμε και με πιο, πώς να το πω, όχι τόσο γνωστά, για τους μοιημένους τραγούδια, για να τα μάθετε και οι υπόλοιποι.

Jet City Woman, σήμερα είναι η Διεθνής ημέρα εργατριών του σεξ. Τι να κάνω εγώ τώρα. Το λέει το ημερολόγιο. Υπάρχουν πολλές και ενδιαφέρουσες γωνιές στη σημερινή ατζέντα μας, στο σημερινό ημερολόγιο. Το 1891 υιοθετείται, έλα παπαδάκι, πάμε. Υιοθετείται από τη Διεθνή Ένωση Ποδοσφαίρου, την οποία αποτελούν οι ομοσπονδίες Αγγλίας, Σκωτίας, Ουαλίας και Ιρλανδίας, ο κανονισμός του πέναλτι. Υπήρξε μια ιδέα του Ιρλανδού επιχειρηματία και τερματοφύλακα William McGrath. Εάν δεν την είχε ανακαλύψει τα πέναλτι, μπορεί να ήταν διαφορετικό το αποτέλεσμα του τελικού του Champions League. Το 1941 ο Αρχιεπίσκοπος Αθηνών Χρύσανθος αρνείται να ορκίσει την κυβέρνηση των δοσύλλογων του Τσολάκογλου και καθαιρείται. Το 1941 Γερμανοί αλεξιπτωτιστές εκτελούν τους Άρενες κατοίκους του χωριού Κοντομαρί των Χανίων ως αντίπεινα για τη συμμετοχή του ντόπιου πληθυσμού στη μάχη της Κρήτης. Είναι τα πρώτα από μια σειρά αντιπείνων που θα γίνουν στην Κρήτη από τα γερμανικά στρατεύματα κατοχής. Το 1964 ο Γιάσερ Αραφάτ ιδρύει στην Ιερουσαλήμ την Οργάνωση για την Απελευθέρωση της Παλαιστίνης, την PLO. Τη θυμόμαστε οι παλιότεροι. Και το 1992 η Ελλάδα απορρίπτει την πρόταση της Πορτογαλικής Προεδρίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης να ονομαστεί η Δημοκρατία των Σκοπίων Άνω ή Κάτω Μακεδονία. Γενικότερα από το 1992 Άνω Κάτω τα έχουμε κάνει με το κρατήδιο εκεί με τους Σκοπιανούς. Και από ό,τι φαίνεται η βαλίτσα πηγαίνει ακόμα μακρύτερα. Σαν σήμερα το 1940 γεννήθηκε ο Κωνσταντίνος Β', ο τελευταίος βασιλιάς της Ελλάδας. Έφυγε από τη ζωή το 2023. Και για ακούστε, ακούστε λίγο στο πίσω μέρος. Ακούστε λίγο τα drums. Πώς κελαϊδάνε, για ακούστε τα.

Αυτός ο τύπος λοιπόν που χτυπάει έτσι και κελάει δάνετα drums με αυτόν τον τρόπο, λέγεται Charlie Watts. Ήταν ο drummer των Rolling Stones για καμιά 60 χρόνια. Γεννήθηκε σαν σήμερα το 1941, θα είχε γενέθλια, έφυγε από τη ζωή το 2021.

Θα ξεκινήσω με τα χρηστικά, με τα παιδιά μας. Να σας το πούμε νωρίς-νωρίς, θα το επαναλάβουμε βεβαίως στην πορεία. Με το μάθημα των μαθηματικών συνεχίζονται σήμερα οι πανελλαδικές εξετάσεις για τους υποψηφίους των επαγγελματικών λυκείων, ενώ οι μαθητές των γενικών λυκείων παίρνουν τη σκητάλη από αύριο με τις εξετάσεις των μαθημάτων προσανατολισμού. Παρακαλώ. Τώρα, όσον αφορά στη Μέση Ανατολή, ελάχιστα πραγματάκια θα σας πω. Ο Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε στο ABC News πως πιστεύει ότι θα καταλήξει σε συμφωνία με το Ιράν για την παράταση της κατάπαυσης του πυρός και την επαναλειτουργία των στενών του Ορμούς την επόμενη εβδομάδα. Το πήγαμε για την επόμενη εβδομάδα. Υπήρξε ένα μικρό προβληματάκι, λέει. Σήμερα, εχθές δηλαδή. Αλλά το έλυσα πολύ γρήγορα. Τώρα, οι λύσεις των προβλημάτων ή των μικρών προβλημάτων του Τραμπ, εμένα να ξέρετε, με ανησυχούν. Αυτές οι απλόχερες δηλώσεις. Ένα προβληματάκι, μωρέ, ήταν, το έλυσα, δεν είναι τίποτα. Just. Ναι, ένα τικ. Ο Τραμπ δήλωσε ακόμη ότι μια ειρηνευτική συμφωνία με το Ιράν θα μπορούσε να είναι ακόμα καλύτερη από μια στρατιωτική νίκη. Θα γυρίζουμε. Μπιφτέκα το πράγμα. Από εκεί που έλεγε θα τους ισοπεδώσουμε, θα τους κάνουμε, θα τους ράνουμε. Όχι, χτύπα ξύλο, Παναγία μου. Ναι, Ντόναλντ, είναι πολύ καλύτερη μία συμφωνία από μία στρατιωτική νίκη. Συμφωνήστε επιτέλους που να πάρει ευχή. Συμφωνήστε, να τελειώνουμε. Νωρίτερα είχε δηλώσει ότι είχε μία πολύ καλή επικοινωνία μέσω υψηλόβαθμων αντιπροσώπων με τη Χεζμπολάχ. Είδησε το γεγονός ότι ο Αμερικανός πρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών μίλησε με εκπροσώπους της Χεζμπολάχ, μιας οργάνωσης την οποία την έχουν χαρακτηρίσει οι Ηνωμένες Πολιτείες τρομοκρατική, και το δόγμα είναι ότι δεν μιλάμε με τρομοκράτες. Θα μας τα εξηγήσει ο Θανάσης ο Τσίτσας. Το ακούτε το άσμα, ε? Πάμε στα αρχαία μας γνωμικά λοιπόν. Να φορέσουμε και τα γυαλιά μας, κύριε Λικούρη. Διότι χωρίς γυαλιά, όχι αρχαία, ούτε απλά νεοελληνικά δεν θα μπορέσουμε να διαβάσουμε. Θα μιλήσουμε σήμερα για την ειρήνη. Μια ειρήνη την οποία την έχουμε πάρα πολύ ανάγκη. Την έχει ανάγκη ολόκληρος ο πλανήτης. Το πιο γνωστό και συγκλονιστικό αρχαιογνωμικό για την αξία της ειρήνης αποδίδεται στον πατέρα της ιστορίας, τον Ηρόδοτο, και εξακολουθούμε να κάνουμε αυτό το κοινωνικό πείραμα και μας βοηθά σε αυτό το AI, για να δούμε πώς αντιμετωπίζει τους αρχαίους Έλληνες που έχουν δώσει απαντήσεις για όλους και για όλα. Ουδής γαρ ούτω ανόητος εστί ως της πόλεμων προ ειρήνης ερέετε εν μεν γάρτι υπέδες τους πατέρες θάπτουσι, έλαντε, εν δε το οι πατέρες τους πέδας. Μετάφραση. Κανένας δεν είναι τόσο ανόητος ώστε να προτιμά τον πόλεμο από την ειρήνη. Διότι στην ειρήνη οι γη θάβουν τους πατέρες τους, ενώ στον πόλεμο οι πατέρες θάβουν τους γιους. Τροφή για σκέψη. Τροφή για μπόλικη σκέψη. Και μπας και πέσει στα χέρια του αυτό το γνωμικό, στα χέρια του Ντόναλντ Τραμπ. Σας έχω κι άλλο.

Ο Πλάτωνας έχει πει το εξής: «Δια την των χρημάτων κτίσιν πάντες οι πόλεμοι γίγνονται. Όλοι οι πόλεμοι γίνονται για την απόκτηση υλικών αγαθών. Απλά αλλάζει το αντικείμενο κάθε φορά. Δυστυχώς». Και κλείνω με μπόνους. Θουκυδίδης: «Έστεινε ο πόλεμος ουχόπλων το πλέον αλλά δαπάνης. Το πλεονέκτημα στον πόλεμο δεν το δίνουν τα όπλα, αλλά τα χρήματα που δαπανώνται». Τροφή για σκέψη. Για μπόλικη σκέψη. Πάμε για τα υπόλοιπα, κύριε Λικούρη. Προχωράμε.

41 ετών, καθομολογία δολοφόνος της 39χρονης σύζυγου του μέσα στο σπίτι τους. Φαίνεται να υποστήριξε πως προηγήθηκε καυγάς. Κατηγορείται ασφαλώς για ανθρωποκτονία από πρόθεση, ενδοοικογενειακή βία και παράβαση της νομοθεσίας για τα όπλα. Όταν γίνονταν όλα αυτά, στο διπλανό δωμάτιο ήταν τα δύο μικρά παιδιά του ζευγαριού, ηλικίας 6 και 10 ετών. Έχουν ήδη μεταφερθεί στην παιδιατρική του νοσοκομείου Καλαμάτας προκειμένου να τους παρασχεθεί ψυχολογική υποστήριξη. Διαβάζω στο ενικός.gr, να μπείτε κι εσείς, να διαβάσετε δυστυχώς τις λεπτομέρειες μιας ακόμη δολοφονίας. Ό,τι και να πούμε είναι λίγο. Παιδιά, ακούστε λίγο. Όταν κάτι δεν πάει καλά, χωρίζετε τα τσανάκια σας. Χωρίζετε τα τσανάκια σας. Απλά, λιτά και απέριτα. Δεν βγάζουμε το άκτι μας. Όταν παραδείγματος χάρη υπάρχει ένταση, ναι, ενδεχομένως, πολύ, το έχουμε ζήσει. Όταν υπάρχει ένας λεκτικός τσακωμός, σηκώνεσαι και φεύγεις από το σπίτι. Κάνε μια βόλτα που να ηρεμήσεις, για να ηρεμήσεις που να πάρει ευχή. Σκότωσε με πολλαπλά και ιδιαίτερα άγρια χτυπήματα με μαχαίρι την σύζυγό του. Το τραγικό, επαναλαμβάνω, στο διπλανό δωμάτιο βρίσκονταν τα παιδιά τους. Μάλιστα, είχε την ηρεμία, σας θυμίζει κάτι? Είχε την ηρεμία, είχε την ψυχραιμία και προσπάθησε, φέρεται τουλάχιστον, να προσπάθησε να σκηνοθετήσει τη σκηνή του εγκλήματος. Είναι πάρα μα πάρα πολύ αναλυτικό το ρεπορτάζ στο ενικός.gr. Η άγρια δολοφονία αποκαλύφθηκε, διαβάζω στο ενικός.gr, όταν περίοικοι κάλυψαν την άμεση δράση, αναφέροντας ότι άκουσαν γυναικείες φωνές να καλούν σε βοήθεια. Τα δύο ανήλικα παιδιά του ζευγαριού απομακρύθηκαν. Ευτυχώς, λένε οι πληροφορίες, του ενικός.gr, αυτό δεν το ήξερα, πάρα πολύ σημαντικό, χωρίς να αντιληφθούν τη δολοφονία της μητέρας τους. Μαρτυρίες κάνουν λόγο για παθολογική ζήλια του συζυγοκτόνου και επεισόδια ενδοοικογενειακής βίας στο παρελθόν, ενώ η 39χρονη φέρεται να είχε ζητήσει διαζύγιο. Το δίνουμε το διαζύγιο και σηκωνόμαστε και φεύγουμε από το σπίτι, ε? Το λέω για όλους εκεί έξω, τους νταΐδες, για όλους που θεωρούν ότι μία γυναίκα είναι κτήμα τους. Δεν πάει έτσι. Δεν πάει καθόλου έτσι.

Λοιπόν, πολλά τα μηνυματάκια σας. Θέλω κι άλλα. Ξέρετε τώρα, να με βοηθήσετε κιόλας. Ξεματιάξτε κιόλας κάποιος. Δεν ξέρω τι γίνεται. Πάει να κλείσει φωνή. Δεν υπάρχει λόγος να κλείσει φωνή. Καλημέρα. Πολλές καλημέρες. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για τα μηνυματάκια σας. Έχουμε εδώ μήνυμα από το Τζίμι. Γεια σου, ρε Τζίμι. Την καλημέρα μου. Από το συνονόματο το Σπύρο, το ταξιτζί μας. Γεια σου, Σπύρο. Να προσέχεις εκεί έξω. Μακριά από τους περίεργους βασικά. Γιατί υπάρχουν μπόλικοι περίεργοι. Με μπόλικο μεροκαματάκι να επιστρέφεις στο σπιτικό σου και σταθερά χέρια στο τιμόνι. Αυτή είναι η ευχή μας σε όλους τους μικρούς ήρωες της καθημερινότητάς μας. Σε όλους τους ταξιτζίδες, σε όλα τα παλικάρια, γυναίκες και άνδρες εκεί έξω. Καλημέρα και στην Ελπίδα. Ελπίδα μου, να είσαι καλά, την αγάπη μου. Καλό μήνα σε όλους. Είναι η δεύτερη μέρα του μήνα βεβαίως, αλλά όπως και να το κάνουμε, ναι, είμαστε στις πρώτες ημέρες. Γεια σου, ρε Νίκο Αγγελίδη. Ο Νίκος ήρθα, λέει, στο μαγαζί εχθές πιο αργά από ό,τι συνήθως. Το αρτοποιείο στο Μπελβί. Τι έγινε, τα ψωμάκια βγήκανε αργότερα. Α, θα περάσω από εκεί, θα περάσω. Ναι, τώρα να δούμε πότε θα περάσω. Γιατί φεύγοντας από εδώ, πάω απευθείας στο κανάλι. Τα κάναμε λίγο μούτε. Εντάξει, αλλά θα την ξαναβγάλουμε. Θα ξαναβγεί το πρόγραμμα. Την αγάπη μου. Αγαπητέ φίλε Σπύρο, έχω την αίσθηση ότι ο Σέριφμαν θέλει μια συμφωνία, έστω και προσωρινή. Άποψή μου, Μουντιάλ ξεκινάει, γράφει ο Γιώργος. Τι να σου πω, μακάρι να είναι τόσο απλά τα πράγματα. Μακάρι. Κάντε υπομονή, 5 λεπτάκια ακόμη.

Ο Θανάσης ο Τσίτσας από τις Ηνωμένες Πολιτείες θα μας δώσει περισσότερες λεπτομέρειες. Σας έδωσα ένα μικρό περίγραμμα. Οπότε τα υπόλοιπα όμως, το ρεπορτάζ, ο άνθρωπος που βρίσκεται εκεί στην πηγή.

Στα γεράματα ο Μάνος ο Νιφλής έλεγε να μου το παίξει να πούμε και Easy Rider. Είναι φοβερό αυτό το πράγμα. Πρόσεχε μωρέ, κοίτα και με το αυτοκίνητο κανονικά. Τέσσερις ροδίτσες γύρω-γύρω, λαμαρίνα. Γιατί δεν είναι. Παιδιά, γίνεται εκεί έξω. Εχθές κάποια στιγμή και πραγματικά ήμουνα μόνος μου στο αυτοκίνητο και δεν είχα την ευκαιρία να σηκώσω το τηλέφωνο για να το καταγράψω. Πατινάκι, ο τύπος μπροστά με το κράνος, με το γυλαίκο, κανονικότατα. Την κοπελίτσα την είχε δικάβαλο, αλλά την είχε δικάβαλο με το μαγιουδάκι. Ούτε, δεν με ενόχλησε το μαγιουδάκι, προς Θεού. Ούτε κράνος, ούτε τίποτα. Μηδέν προστασία. Φορούσε ο μαγκλαράς, να πούμε, ο Δήμετρος, το κράνος. Ρε τι μπουμπούκια είσαστε εσείς. Ρε τι μπουμπούκια. Θέλεις να την πάρεις δικάβαλο που απαγορεύεται, να το πούμε κι αυτό. Πήγαινε βεβαίως, εντάξει, στην άκρη και σιγά σιγά. Το κράνος δεν το φοράς εσύ για να προστατεύσεις τη δική σου την καρκάλα. Το βάζεις στο κοριτσάκι, το βάζεις στην κοπέλα σου. Ήθελα να ξέρα. Εμάς μας μαθαίναν οι πατεράδες μας, άκουσε να δεις. Εάν θέλεις να βγάλεις έξω μια κοπέλα, εάν θέλεις να έχεις σχέση μας, μου έλεγε ο πατέρας μου από πιτσιρικάς, δεν την αφήνεις να κουμπάει. Πόμολο, μπουκάλι, πορτοφόλι. Σου τα έλεγε και σένα ο μπαμπάς σου Νίκο. Αυτά λέω και στο γιο μου. Βέβαια είναι μικρούλης, είναι πετίτ, είναι 10 χρονών ακόμα. Τώρα με τις δύο τις κόρες μου πρέπει να σας πω τσαούσες, δεν το συζητάμε, άλλη ιστορία. Μερικές φορές έχω την εντύπωση ότι ειδικά με τη μεγάλη μου, με την κοράκλα, με το μοντέλο μας, μάλλον θα παίρνω την... πώς το λένε, θα παίρνω τη θέση και θα ρίχνω δίκιο στο γαμπρό, οφείλω να πω. Συνεχίζουμε κάπως έτσι, δυναμικά. Εχθές είχαμε και μία ομιλία του Πρωθυπουργού του κυρίου Μητσοτάκη. Θα περάσουμε μετά τον Θανάση τον Τζίτσα στα πολιτικά και γενικότερα στις κοντρίτσες, στην εσωστρέφεια. Εκεί στη Χαριλάου Τρικούπη όλα καλά. Καλημέρα, θα έχουμε τον κύριο Τσουκαλά. Τα είπαμε, σας τα είπα νωρίτερα, τον εκπρόσωπο τύπου της αξιωματικής αντιπολίτευσης. Διότι έχω την εντύπωση ότι τα πράγματα δεν πάνε πάρα πολύ καλά. Κάτι. Νέα δημοσκόπηση που δείχνει το Πασόκ τέταρτο. Θα τα πούμε αμέσως μετά. Τον Θανάση. Ο κύριος Μητσοτάκης λοιπόν μίλησε, εγκαινίασε τη Διεθνή Ναυτιλιακή Έκθεση Ποσειδόνια 2026. Μας χαιρέτησε κιόλας εκεί σε αυτόν τον περιβόητο πύργο που υπάρχει, το τεράστιο αυτό του Νάσντακ. Έλεγε Ποσειδόνια αυτό και το είχε γράψει και με ελληνικά. Ναι, καλωσόριζε την έκθεση γενικότερα. Λοιπόν, η ελληνόκτητη ναυτιλία αποτελεί εθνικό και ευρωπαϊκό κεφάλαιο που πρέπει να διαφυλαχθεί, τόνισε μεταξύ άλλων ο Πρωθυπουργός, ο κύριος Μητσοτάκης. Αναφέρθηκε ασφαλώς και στον πόλεμο στη Μέση Ανατολή και τις επιπτώσεις του πολέμου αυτού στην παγκόσμια ναυτιλία. Έχει πολύ, ιδιαίτερη σημασία η τοποθέτηση του Πρωθυπουργού. Επανέλαβε ότι η Ελλάδα διεκδικεί την επιστροφή στο προηγούμενο status quo των στενών του Ορμούς, να μην υπάρξουν διόδια και τα στενά να παραμείνουν διάδρομους ελεύθερης ναυσιπλοείας, όπως είπε χαρακτηριστικά. Επεσήμανε μάλιστα πως η Ελλάδα θα θέσει το θέμα και θα το θέτει σε κάθε διπλωματική επαφή, αλλά θα το θέσει και στο Συμβούλιο Ασφαλείας που ως χώρα έχουμε ξανά την Προεδρία τον Οκτώβριο. Έχει μεγάλη σημασία το ότι ο Πρωθυπουργός το επανέλαβε σε αυτή τη χρονική στιγμή. Τώρα θα μου πείτε, περίμενε ο Τραμπ, έχει βάλει τη γάτα του. Γάτα ή σκύλο έχει, τι έχει, κάτι θα. Μπορεί να έχει και γάτα και σκύλο. Ή μπορεί να μην έχει και τίποτα, να τα έχει διώξει όλα τα ζωντανά από εκεί. Όλα τα ζούδια μπορεί να τα έχει διώξει. Θα έπρεπε βεβαίως να διώξει και τα υπόλοιπα ζούδια που έχει εκεί γύρω του. Που έχω την εντύπωση ότι οι συμβουλές που του δίνουν είναι τελείως μα τελείως κουκουρούκου. Σας έχω μαντάτα και για Σαμαρά. Μάνον, τ' ακούς? Μαθαίνω ότι έρχεται. Μαθαίνω ότι έρχεται. Μέσα στο καλοκαίρι, λέει. Την Παρασκευή θα έχει ομιλία σε μια παρουσίαση βιβλίου την Παρασκευή στην Κρήτη. Και ρωτάω εγώ, λες να κάνει καμία γυριστή και με κανέναν ευνηδιασμό και την Παρασκευή από την έδρα του Μητσοτάκη και του Ανδρουλάκη να κάνει ανακοινώσεις? Μου βάλανε ένα μεγάλο ερωτηματικό, ένα... Η αντίδραση ήταν μπα.
δεν το βλέπω από την Κρήτη, αλλά ίσως μετά. Δεν ξέρω, εγώ ρεπορτάζ κάνω. Συνομιλώ με όσους πρέπει να συνομιλήσω για να βγάλω το μεροκάματο του ρεπορτάζ. Θέλετε να σας πω κάτι? Με διαβεβαιώνουν από όλες τις πλευρές ότι ο Αντώνης Σαμαράς θα κατέβει κανονικότατα. Με δικό του κόμμα. Έχει συγκεκριμένο στόχο. Έχει συγκεκριμένη... πώς να το πούμε, συγκεκριμένη ατζέντα. Εμένα η αίσθησή μου ακόμα, δεν ξέρω, το ένστικτό μου, ένας τεράστιος αστερίσκος. Δεν ξέρω, βάλε αυτό το σημείο, μ' αρέσει τρελά.

0: Είναι πολύ σημαντική λοιπόν η τοποθέτηση του Έλληνα Πρωθυπουργού, το θεσμό να βλέπετε, διότι ο μεγαλύτερος εμπορικός στόλος εκεί έξω είναι ελληνικός. Ανήκει είτε σε, ανήκει σε Έλληνες πλειοκτήτες, είτε έχουν την ελληνική σημαία, είτε έχουν σημαία τρίτης χώρας. Να το ξέρετε και αυτό. Καλημέρα και στον Άλεξ από τους αρτοποιούς της Γλυφάδας. Έλα να βάλεις, λέει, εδώ βενζίνη, φίλε Σπύρο. Καλημέρα, καλό μήνα. Κάτσε ρε παιδί μου, έτσι όπως μου περίμενε. Προσπαθώ να δω την τιμή. Ναι. Μου έχει στείλει ταμπλό ενός βενζινάδικου ο Άλεξ, όπου η τιμή της βενζίνης, της αμόλυβδης, είναι μηδενική. Τους έχει τελειώσει προφανώς και είναι μηδενική. Έλα να βάλεις, λέει, εδώ. Έρχομαι να φουλάρω, θα έρθω και με μπετόνια. Μη σου πω ότι θα βάλω πίσω και ένα τρέιλερ με ένα μεγάλο μπετόνι εκεί. Λοιπόν, άντε να ευθυμίσουμε κιόλας, διότι ο Έλληνας δεν πρέπει να χάνει το χιούμορ του και δεν το χάνει. Και αυτό φαίνεται και από τα μηνύματά σας. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Να εξακολουθήσετε, εμείς να ξέρετε είμαστε μαζί σας. Βγάζουμε πολύ συχνά ρεπορτάζ για τα αρτοποιεία. Το ακούτε με το τσουνάμι μας, με τη Στεφανία. Διότι θέλουμε να εξακολουθήσει να υπάρχει ο φούρνος της γειτονιάς. Να μοσχομυρίζει η γειτονιά φρεσκοψημένο ψωμάκι, μωρέ. Ευλογημένο επάγγελμα. Κρατάτε γερά, κρατάτε γερά. Καλημέρα και στον... και στη Μαρία. Καλημέρα, Μαρία. Μεγάλο μήνυμα. Τι γίνεται, λέει, με τα ΕΛΤΑ? Από τότε που πουλήθηκαν, ταχυδρόμοι δεν έρχονται στις γειτονιές του Πειραιά παρά μόνο μία φορά στους 3 με 4 μήνες. Λοιπόν, Μαρία, επειδή είναι μεγάλο το μήνυμα, βάζω μία άνω τελεία στο μήνυμά σου. Το κρατάω μπροστά για να μην το ξεχάσω, γιατί έχουμε και το οικογενειακό Αλτσχάιμερ, ξέρετε. Και θα πάμε θα πεταχτούμε μέχρι την άλλη άκρη του Ατλαντικού. Θα πάμε μέχρι τις Ηνωμένες Πολιτείες. Εκεί μας περιμένει ο Θανάσης ο Τσίτσας. Να το πω και δημόσια. Εχθές, πριν την εκπομπή, η μέρα του Αγίου Πνεύματος, μιλάω με τον Θανάση με μηνύματα. Λέω να σε βγάλω στον αέρα να πούμε δύο κουβέντες. Αύριο, μου λέει. Άστο σήμερα. Λέω, όπα, τι ξέρει. Κάτι ήξερε. Καλημέρα. Χρόνια πολλά για τη χθεσινή καλημέρα. Ημέρα. Καλό μήνα, Θανάση μου.
1: Καλημέρα και καλό μήνα. Ξεκινήσατε τα μπάνια?
0: Ναι, εντάξει, εγώ έχω το προνόμιο και το σπίτι είναι πάρα πολύ κοντά σε θάλασσα. Πήγαμε μία βολτίτσα το Σαββατοκύριακο. Το πρώτο μπάνιο το έχω κάνει από 18 Μαΐου, πρέπει να σου πω. Έχω σημειώσει και την ημερομηνία.
1: Είδες γιατί γκρινιάζετε συνέχεια? Είσαστε φτωχοί, αλλά έχετε κοντά τη θάλασσα.
0: Αυτό.
1: Αυτή την υπέροχη χρόνια. Γιατί γκρινιάζετε?
0: Είναι το μοναδικό πράγμα το οποίο έχω την εντύπωση ότι μας κρατάει, ρε παιδί μου. Δηλαδή η χώρα από μόνη της, ο ελληνικός ήλιος, η θάλασσα, αυτό είναι το οποίο μας κρατάει. Όλα τα υπόλοιπα σαρά πάνε.
1: Άρα έχει δίκιο ο υπουργός.
0: Ποιος υπουργός από όλους?
1: Ο κ. Γεωργιάδης, έτσι δεν είπε? Είμαστε φτωχοί, αλλά έχουμε τη θάλασσα και κάνουμε μπάνια.
0: Εννοείται, λίγο κρασί, λίγο θάλασσα. Τα γόρι, το κορίτσι ανάλογα, δίπλα σου. Ναι. Κρασάκι βέβαια, άστο, δεν είναι, έχει ακριβίνει. Βασικά έχουν ακριβίνει πολλά πράγματα. Κεράσια πήγα να πάρω εχθές. 6,5 ευρώ.
1: Είδες, ξεκινάς την γκρίνια. Ενώ ο υπουργός σου λέει άλλα πράγματα. Σου λέει ότι είστε φτωχοί, ναι, αλλά έχετε ήλιο και θάλασσα. Επομένως, πρέπει να το διαχειριστείτε αλλιώς.
0: Ναι. Ο υπουργός κάνει τη δουλίτσα του. Στις εθνικές εκλογές θα ζητήσει και το σταυρό από τους συμπολίτες του για να ξαναμπεί στη Βουλή. Εμείς ως δημοσιογράφοι έχουμε ένα τελείως διαφορετικό ρόλο. Να τους κρίνουμε.
1: Μαζεύεσαι τώρα, μαζεύεσαι. Λοιπόν, καλημέρα, καλημέρα και στους φίλους. Εκεί που πρέπει να μιλήσεις δεν μιλάς. Λοιπόν,
0: εντάξει. Λοιπόν,
1: καλημέρα.
0: Καλημέρα, καλημέρα. Δεν θα σου απαντήσω. Δώσε το ρεπορτάζ και θα σου απαντήσω μετά το ρεπορτάζ.
1: Τι ακούμε, τι ακούμε. Λοιπόν, καλημέρα από την καλοκαιρινή Νέα Υόρκη. Μια πολύ όμορφη εποχή και πολύ όμορφες μέρες κάνει εδώ. Άμεσα δεν έχουμε θάλασσα.
0: Έχετε ποτάμια όμως.
1: Είμαστε πλούσιοι όμως, καταλαβαίνετε. Δεν παραπονιόμαστε.
0: Έχετε ποτάμια, έχετε πισίνες και έχετε λεφτά. Έχετε dollars.
1: Ακριβώς. Και ανεβοκατεβάζουμε το πετρέλαιο.
0: Έτσι.
1: Λοιπόν, έχουμε πολύ παρασκήνιο σήμερα.
0: Αυτό περιμένουμε πώς και πώς, πρέπει να σου πω, και οι ακροατές.
1: Ναι, έχουμε πολύ παρασκήνιο, γιατί υπήρχε μια έντονη τηλεφωνική επικοινωνία μεταξύ Τραμπ και Νετανιάχου αργά το μεσημέρι. Και αυτό γιατί ο Ισραηλινός στρατός συνέχιζε τις επιθέσεις στο Λίβανο. Και υπήρξε μια έντονη τηλεφωνική συνομιλία. Πρωτού όμως πάμε εκεί, πριν από λίγο ο Τραμπ δήλωσε στο ABC News ότι μια συμφωνία με το Ιράν για το άνοιγμα των στενών Ορμούζ και την επέκταση της εχειρίας μπορεί να επιτευχθεί μέσα στην επόμενη εβδομάδα. Νωρίτερα τα ιρανικά μέσα ανακοίνωσαν ότι η Τεχεράνια ανέστειλε τις συνομιλίες ένδειξη διαμαρτυρίες για αυτές τις Ισραηλινές επιθέσεις στο Λίβανο, καθώς θεωρεί πακέτο την εχειρία εκεί. Ο Τραμπ αντέκρουσε άμεσα, λέγοντας ότι οι συνομιλίες συνεχίζονται με ταχύ ρυθμό, κάτι που επιβεβαίωσαν και άλλες πηγές με γνώση των διαπραγματεύσεων. Χθες το πρωί ο Νετανιάχου ανακοίνωσε ότι έδωσε εντολή να χτυπηθούν συνοικίες στη Βηρυτό, προπήρυγια τη Χεζμπολά, μετά από αλλεπάλληλες παραβιάσεις και χειρίας. Η Τεχεράνη αντέδρασε άμεσα. Είπε ότι δεν θα συνεχιστούν συνομιλίες με τις ΗΠΑ ώσπου το Ισραήλ να σταματήσει την επιστρέψη στο Λίβανο. Απείλησαν επίσης με αντίπεινα στα στενά του Ορμούς. Όπως καταλαβαίνεις, δημιουργήθηκε ένας μεγάλος πανικός. Ακολούθησε αυτή η τηλεφωνική επικοινωνία που, σύμφωνα με διαρροές στα αμερικανικά μέσα και σύμφωνα με ανθρώπους που βρισκόντουσαν στον Λευκό Οίκο, ο Τραμπ ήταν έξαλλος, η ατμόσφαιρα ήταν, όπως την περιγράφουν, εκρηκτική. Χρησιμοποίησε μάλιστα και βομολογίες, εκφράζοντας την οργή του προς τον Ισραηλινό πρωθυπουργό. Μάλιστα, σε εισαγωγικά, του αποδίδουν και φράσεις «Είσαι τρελός, θα ήσουν στη φυλακή αν δεν ήμουν εγώ, σου σώζω τα οπίστια», για να το πούμε.
0: Ναι. Ευγενικά. Όλοι καταλάβαμε την αγγλική βερσιόν αυτή.
1: Τώρα σε μισούν όλοι στον κόσμο, μισούν το Ισραήλ εξαιτίας αυτού. Σε άλλο σημείο φέρεται να φώναξε «Τι στο καλό, τι στο διάολο κάνεις». Ο Τραμπ του υπενθύμισε ότι τον υποστήριξε κατά τη διάρκεια της ποινικής του δίκης και τον προειδοποίησε ότι ο βομβαρδισμός της Βηρυτού θα απομόνωνε περαιτέρω το Ισραήλ. Και ο Αμερικανός αξιωματούχος ανέφερε ότι ο Τραμπ όχι μόνο κατεδάφισε τον Νετανιάχου, ο Μπίμπι, όπως είναι και το χαϊδευτικό του Ισραηλού πρωθυπουργού, είπε εντάξει, φρόντισε να τακτοποιηθεί όλο αυτό. Μετά ο Τραμπ έκανε τη γνωστή του ανάρτηση, μίλησε για παραγωγική συνομιλία. Όταν ακούς παραγωγική και επικοδομητική συμφωνία, καταλαβαίνεις ότι αυτό είναι ότι χέστηκαν μεταξύ τους. Αυτό μας το έλεγε ο αείμνηστος, μεγάλος Έλληνας διπλωμάτης και υπουργός εξωτερικών, ο Μολυβιάτης, ο Μολυβιάτης, όταν προσπαθούσε να εκπαιδεύσει νεαρούς τότε δημοσιογράφους ανάμεσα τους και εγώ, που έλεγε όταν ακούτε αυτές τις εκφράσεις, την διπλωματική γνώση, σημαίνει ότι μέσα στο δωμάτιο σκοτώθηκαν. Όπως είπε ο Ντόναλντ Τραμπ, δεν θα σταλούν στρατεύματα στη Βηρυτό και όσα στρατεύματα βρίσκονται στον δρόμο τους έχουν ήδη επιστρέψει πίσω. Και ότι μίλησε με υψηλόβαθμους εκπροσώπους με την ηγεσία της Χεζμπολά, αυτό πραγματικά είναι πρώτη φορά που Αμερικανός πρόεδρος έχει απευθείας συνομιλίες με στελέχη της Χεζμπολά, είναι πρωτοφανές. Αλλά ο Νετανιάχου, σε άλλο μήκος κύματος, εξέδωσε τη δική του ανακοίνωση, λέγοντας ότι ο Ισραηλινός στρατός θα συνεχίσει τις επιχειρήσεις στο Νότιο Λίβανο όπως σχεδιάστηκε. Yes. Εδώ είμαστε, πάλι μια θολή ατμόσφαιρα, πάλι τα χρονοδιαγράμματα ανατρέπονται, μιλάμε για την επόμενη εβδομάδα, θεωρεί ότι οι συνομιλίες συνεχίζονται με ταχύ ρυθμό, το πετρέλαιο συνεχίζει να ανεβαίνει. Και ο πρόεδρος και ο CEO της ExxonMobil προειδοποίησε ότι τις επόμενες μήλες, αν συνεχιστεί αυτή η κατάσταση, η τιμή του βαρελιού, του πετρελαίου, ενδέχεται να φτάσει στα $150 με $160 το βαρέλι.
0: Πάμε από το κακό στο χειρότερο. Νομίζω ότι είναι ξεκάθαρο ότι πάμε από το κακό στο χειρότερο.
1: Εσείς όμως δεν φοβάστε γιατί είστε φτωχοί και έχετε τη θάλασσα.
0: Έχουμε τη θάλασσα.
1: Και τον ήλιο.
0: Έχουμε τη θάλασσα.
1: Επομένως, τι στενοχωριέστε τώρα.
0: Δεν στενοχωριόμαστε.
1: Είναι λιμένα τα προβλήματα.
0: Δεν στενοχωριόμαστε καθόλου. Πηγαίνουμε πρώτα απ' όλα στις υπεραγορές, Θανάση μου, πρέπει να σου πω, και πληρώνουμε με ήλιο.
1: Ακριβώς.
0: Πληρώνουμε με θάλασσα. Έτσι,
1: για να σας ακούσω τώρα να σχολιάζεις αυτή τη δήλωση κατά τη διάρκεια της εκπομπής.
0: Έχουμε να πούμε πάρα πολλά. Με τη Στεφανία, αυτά περιμένουμε το τσουνάμι να τα πούμε.
1: Γιατί μόνο σου κολώνεις, καταλάβεις.
0: Από αυτή την άποψη λες. Απλά δεν μου αρέσει να κάνω μονόλογο, ρε παιδί μου.
1: Λοιπόν, άντε καλημέρα.
0: Καλημέρα, Θανάση μου, να είσαι καλά. Ευχαριστούμε για το ρεπορτάζ.

Προσπαθώ να ανεβάσω και να κάνω και την ανάρτηση, καταλάβατε, γιατί συνήθως δεν με κρατά τόσο απασχολημένο ο Θανάσης ο Τσίτσας, αλλά έχει απορίες. Το ήρθε τώρα η δήλωση του Άδωνη του Γεωργιάδη. Να ήταν η μοναδική δήλωση την οποία πρέπει να σχολιάσουμε. Σήμερα γενικότερα γίνεται ένας πανικός στη Νέα Δημοκρατία, εκεί στο κυβερνών κόμμα, που δεν ανησυχούν καθόλου. Ναι, αυτό λένε, δεν ανησυχούμε ρε παιδί μου. Το πρόβλημα, λέει, του κόμματος, το πρόβλημα που ακούει στο όνομα Ελλάς και Ελπίδα για τη Δημοκρατία, αντίστοιχα το κόμμα του Αλέξη Τσίπρα και της Μαρίας Καρισιανού, είναι πρόβλημα του Πασόκ. Δεν είναι δικό μας καθόλου. Ωραία, εγώ να το δεκτώ, να το δεκτώ χάρη του διαλόγου. Έχω πολλές και διαφορετικές, εάν θέλετε, απόψεις για το συγκεκριμένο κομμάτι. Διότι ειδικά το κόμμα του Αλέξη Τσίπρα θα κάνει μια οριζόντια τομή και θα επηρεάσει τους πάντες στο τέλος της ημέρας, εάν βεβαίως δεν γίνουν τα ανάλογα. Γιατί καλή είναι η θάλασσα, καλός είναι ο ήλιος, το καλοκαιράκι είναι του φτωχού. Για να τα λέμε τα πράγματα, έτσι λέγανε στα χωριά. Καλοκαίρι, λέει, με ένα σορτσάκι, με μια σαγιονάρα, με ένα μπλουζάκι και επιβιώνεις. Ο χειμώνας είναι ο δύσκολος. Το θέμα όμως είναι το εξής. Έχουν περάσει πάρα πολλοί χειμώνες από το 2019 και πάρα πολλά καλοκαίρια. Και εξακολουθούν οι τιμές να βρίσκονται στα ύψη. Η ακρίβεια έχει γονατίσει τους πάντες. Δεν έχει αφήσει κανέναν, μα κανέναν, ανεπηρέαστο. Διαβάζω διάφορες έτσι ενέργειες οι οποίες γίνονται. Οφείλω να πω ότι εχθές που πήγα στο σούπερ μάρκετ, κάποια από τα προϊόντα είχαν μειωθεί οι τιμές τους. Δηλαδή, θυμάστε αυτό το κατεψυγμένο προϊόν που σας είχα πει? Από Τετάρτη σε Σάββατο, 5,80 την Τετάρτη, 7 ευρώ το Σάββατο. Τώρα ήταν στα 6,39. Θα μου πεις, θα πανηγυρίσουμε, ρε Σπύρο? Αφού ήταν 5,80 στο 6,39, δεν είπα να πανηγυρίσουμε. Όχι, σε καμία των περιπτώσεων. Είπα πάρα πολύ απλά ότι από εκεί που ήταν στα 7 ευρώ που έφτασε μέσα σε 3 ημέρες, τουλάχιστον έπεσε 40 λεπτά το συγκεκριμένο προϊόν. Είναι αυτό λύση? Όχι. Εάν ψάξεις, ασφαλώς βρίσκεις και προϊόντα τα οποία είναι πάρα πολύ φθηνά. Η ποιότητά τους, ό,τι πληρώσεις παίρνεις, δεν λέμε? Ό,τι πληρώσεις παίρνεις. Δυστυχώς όμως αυτό το ό,τι πληρώσεις είναι πολύ ακριβό πλέον για την τσέπη μας. Και ναι, το ακούμε το αφήγημα της κυβέρνησης. Με αυτό το αφήγημα έχω την εντύπωση ότι θα πορευθεί. Ότι να αυξάνουμε τους μισθούς, αυξάνουμε τα εισοδήματα των Ελλήνων, κάνουμε ενέργειες. Θέλει περισσότερη προσπάθεια όμως. Και πρέπει να ρίξουν περισσότερα λεφτά στην αγορά, στην πραγματική οικονομία. Δεν είμαι οικονομολόγος, δεν τα πήγαινα ποτέ μα ποτέ καθόλου μα καθόλου καλά με τα οικονομικά. Αλλά κάποια πράγματα αγγίζουν τον απλό νου, τον κοινό νου. Δεν χρειάζεται ούτε να είσαι οικονομολόγος, ούτε να έχεις 15 πτυχία. Το βλέπεις στην καθημερινότητά σου. Όταν λοιπόν δεν μπορείς να αγοράσεις, όταν χάνεις την αγοραστική σου δύναμη, να το θέσω διαφορετικά, παίρναμε πολύ λιγότερα χρήματα το 2004, το 2005, το 2006 και μας έμεναν στην τσέπη χρήματα. Είναι έτσι, κύριε Λικούρη? Άρα κάτι άλλο συμβαίνει. Το γεγονός ότι το προϊόν φεύγει από το ράφι, φεύγει από το χωράφι σε μία αλφα τιμή και φτάνει στο ράφι με μία αύξηση και με μία διαφορά που αγγίζει το 270%, δεν έχει να κάνει ούτε με τα έσοδά μας, ούτε με τον ήλιο, με τη θάλασσα, ούτε με τίποτα. Έχει να κάνει περισσότερο με τον κακό μας τον καιρό. Έτσι ακριβώς όπως κάποιοι μας τον έχουν, να πω, επιβάλει. Μας τον έχουν επιβάλει. Ναι, δεν βρίσκω άλλη λέξη. Κατάλαβες, αλλού ήθελα να το πάω. Αλλά τώρα ο Τσίτσας με έβαλε σε τρυπάκι.
Στον Ευρωπαίο Ανακριτή απολογούνται σήμερα οι τελευταίοι 7 κατηγορούμενοι, μεταξύ των οποίων και οι φερόμενοι ως αρχηγοί της εγκληματικής οργάνωσης από τη Θεσσαλονίκη για τις παράνομες αγροτικές επιδοτήσεις μέσω του ΟΠΕΚΕΠΕ. Χθες αφέθηκαν ελεύθεροι με περιοριστικούς όρους μετά την απολογία τους οι 10 από τους συνολικά 17. Τους εξωγήινους έβαλες, τους Queen, με το Freddy. Για δώσε.

συμπαθάτε με, έχουμε και εμείς τις αδυναμίες μας. Είσαστε πάντα συντονισμένοι στο Real FM, στο αληθινό ραδιόφωνο. Πάντα, έλα, το ξαναπάμε την αρχή. Πάντα Real FM, πάντα εδώ, 97,8 η συχνότητά μας. Συντονιστείτε σε ολόκληρο το λεκανοπέδιο της Αττικής. Βεβαίως μπορείτε να μας ακούτε σε κάθε νομό της χώρας, σε κάθε πρωτεύουσα, σε κάθε χωριουδάκι που ζείτε, αναπνέετε, εργάζεστε, ερωτεύεστε, ξερωτεύεστε και πάει λέγοντας. Διότι το ραδιοφωνικό δίκτυο του Real FM είναι τεραστίων διαστάσεων, εκμεταλλευτείτε το. Εάν τώρα δεν μπορείτε να μας βρείτε μέσω των FM, κανένα απολύτως πρόβλημα, δεν έχετε παρά να πληκτρολογήσετε realplayer.gr στον υπολογιστή σας, στο tablet σας, στο κινητό σας τηλέφωνο, ναι, σε αυτό το smartphone που μας κάνει όλους τους υπόλοιπους χαζούς. Και βεβαίως μπορείτε να μας ακούτε σε κάθε γωνιά αυτού του πλανήτη, όπως κάνει ο Τέλης. Καλημέρα, φίλε Σπύρο. Από 11 έως 20 βαθμούς Κελσίου στο Σίδνεϊ. Έχουμε αρχίσει και χειμωνιάζουμε. Καλά είναι. Καλά είναι. Τι να κάνουμε. Μεσημέρι και ώρα για κάτι ελαφρύ. Ευτυχώς η φωτογραφία δεν έχει έρθει καλά, πρέπει να σου πω, διότι θα μας άνοιγε στην όρεξη, Αριστοτέλη μου. Την αγάπη μου, πολλές πολλές καλημέρες. Χρωστάω στη Μαρία μία απάντηση. Αναφέρει λοιπόν η Μαρία το πρόβλημα με τα ΕΛΤΑ, ότι από τότε, λέει, που έγινε η όλη διαδικασία με την πώληση ΜΕΛ, δεν έρχονται ταχυδρόμοι στις γειτονιές του Πειραιά, παρά μόνο μία φορά στους 3 με 4 μήνες. Το 2024... έπιασαν, λέει, το παιδί μου που ήταν άνεργο 2 χρόνια στο τρένο στον Πειραιά χωρίς εισιτήριο, αλλά με την κάρτα τη δικιά μου και είχε χτυπήσει. Του έκοψαν πρόστιμο 36 ευρώ, το οποίο πληρώσαμε. Πριν από 2 μήνες ήρθε η ειδοποίηση ότι χρωστάει στην εφορία από πρόστιμο στα τρένα 184 ευρώ. Στο τηλέφωνο που έκανα στη στασή μου είπαν ότι το πληρώσαμε 2 μέρες αργότερα. Τους ρώτησα γιατί δεν μας ειδοποίησαν και μου είπαν ότι έστειλαν ειδοποίηση με τα ΕΛΤΑ, η οποία δεν ήρθε ποτέ. Και έτσι είμαστε τώρα υποχρεωμένοι να το πληρώσουμε. Τώρα περιμένουμε μία απόφαση από ένα διεθνές κέντρο για το παιδί που ακόμα δεν το έχουν φέρει και μας λένε να πάμε εμείς να ψάξουμε στην αλληλογραφία. Λοιπόν, όλα αυτά τα οποία μου γράφεις, Μαρία, πραγματικά, σε παρακαλώ, επικοινώνησε με το τηλεφωνικό κέντρο, με την κυρία Βουγιουκλιώτη, στο 211-208-200. Θέλω μετά το τέλος της εκπομπής να μιλήσουμε, να μου δώσεις περισσότερες λεπτομέρειες και ασφαλώς, ναι, σε επίπεδο πλέον εκεί που μπορούμε να το φτάσουμε, όσο πιο ψηλά γίνεται, να ενημερωθούν αυτοί που πρέπει, διότι η κατάσταση η οποία μας περιγράφεις δεν είναι απλά τριτοκοσμική, αγγίζει άλλα πράγματα. Άλλα πράγματα και αρχίζω και εκνευρίζομαι υπερβολικά και δεν θέλω να εκνευριστώ σήμερα, μέρα που είναι. Τι μέρα είναι, απλά Τρίτη. Απλά δεν θέλω να εκνευριστώ σήμερα, ρε παιδί μου, πειράζει. Δεν θέλω. Πάρε ένα τηλέφωνο, σε παρακαλώ, και άφησε τα στοιχεία επικοινωνίας σου, επικοινωνίας, για να σε καλέσω αμέσως μετά. Γιατί έτσι εμείς λειτουργούμε εδώ στο Real FM. Προσπαθούμε και θέλουμε, μάλλον, θέλουμε να είμαστε χρήσιμοι. Όχι να φαινόμαστε. Δεν είναι μόνο το θέμα το να βγάλουμε ρεπορτάζ, το να καλύψουμε 10 λεπτάκια από την εκπομπή σε μπλα μπλα. Όχι. Να φανούμε χρήσιμοι. Νομίζω ότι αυτό είναι πιο σημαντικό. Τώρα, λέει, σε πολιτική συμφωνία για το νέο κανονισμό επιστροφών μεταναστών που δεν διαθέτουν δικαίωμα νόμιμης παραμονής στην Ευρωπαϊκή Ένωση, κατέληξαν χθες το βράδυ το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ανοίγοντας το δρόμο και για τη δημιουργία κόμβων επιστροφής σε χώρες εκτός της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Τι ωραίο που ακούγεται αυτό, ε! Ακούγεται πάρα πολύ όμορφο. Αυτό, βέβαια, για να υλοποιηθεί, θέλει ένα βάθος χρόνου. Μία τετραετία, ρε παιδιά. Όχι πολύ. Σύμφωνα με την Κυπριακή Προεδρία του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης, η συμφωνία αποσκοπεί στην επιτάχυνση των διαδικασιών επιστροφής και στην αύξηση της αποτελεσματικότητας του Ευρωπαϊκού Συστήματος Επιστροφών. Σας τα έχουμε πει, από 1η Ιουλίου αλλάζουν τα δεδομένα. Η χώρα μας, έστω και την τελευταία στιγμή, το ψήφισε και θα περάσει σε άλλη διάσταση το μεταναστευτικό. Έτσι λένε και έτσι πιστεύουν στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Άμα δεν έρθουν επί του πεδίου να δουν τι ακριβώς γίνεται, καήλα μας. Ο Θοδωρής, Σπυράκο, λέει, τι, αλήθεια, υπάρχει πολίτης που να πιστεύει στις δημοσκοπήσεις? Άκου, Θοδωρή, ξέρω, το αντιλαμβάνομαι αυτό το οποίο λες, υπάρχει μια τέτοια περιραίουσα ατμόσφαιρα. Οφείλω να σας πω όμως ότι, επειδή στην τελευταία δημοσκόπηση, και είχα πάρα πολύ καιρό να δω παράσταση νίκης, η παράσταση νίκης φέρνει μπροστά τη Νέα Δημοκρατία με 54%.
Εμπειρικά σας λέω ως πολιτικός συντάκτης ότι η παράσταση νίκης δεν έχει πέσει ποτέ έξω. Όλα τα υπόλοιπα μπορεί, με διαφοροποιήσεις, με το ένα με το άλλο, η παράσταση νίκης δεν έχει πέσει ποτέ έξω. Τι σημαίνει παράσταση νίκης? Μπορεί κάποιος να έχει δηλώσει ότι θα ψηφίσει στις επόμενες εκλογές, στις επικείμενες εκλογές, παραδείγματος χάρη Πασόκ, και όταν τον ρωτάνε, ναι, αλλά ποιο κόμμα πιστεύετε ότι θα βγει, απαντά Νέα Δημοκρατία. Το 54% λοιπόν των ερωτηθέντων βλέπει ότι η Νέα Δημοκρατία θα είναι η επόμενη κυβέρνηση, θα είναι το πρώτο κόμμα τώρα, το αν θα είναι η κυβέρνηση, οι δημοσκοπήσεις, τα ευρήματα των δημοσκοπήσεων, ναι, μεν δείχνουν μπροστά τη Νέα Δημοκρατία με μεγάλη διαφορά σε σχέση με το δεύτερο κόμμα. Από την άλλη όμως, δείχνουν επίσης ότι απέχει κατά πολύ από τα ποσοστά αυτοδυναμίας. Και επειδή μαθαίνω ότι ο κύριος Σαμαράς έρχεται, έτσι μου προκύπτει από το ρεπορτάζ, ο στόχος του κυρίου Σαμαρά είναι να περιορίσει το ποσοστό της Νέας Δημοκρατίας κάτω από το 25%. Ξέρετε τι σημαίνει αυτό? Σημαίνει ότι δεν θα πάρει τον μπόνους των 50 ευρώ. Ξέρετε τι σημαίνει αυτό? 50 βουλευτές λιγότερους. Ξέρετε τι σημαίνει αυτό? Η απόλυτη γκρίνια. Ήρθανε και τα νερά μας. Καλημέρα σας, καλημέρα σας. Αυτά είναι. Αυτά είναι μεροκάματα. Κατάλαβες? Μετά καθόμαστε εμείς και λέμε ότι, τέλος πάντων, όλα. Ευχαριστούμε πάρα πολύ γενικότερα για όλους και όλες, όσοι και όσες είσαστε εκεί έξω, από τα άγρια χαράματα, από τα σκοτάδια, και προετοιμάζετε την πόλη για να τη βρούμε εμείς καθόλου έτοιμη.

0: Ο Κερούλης σήμερα, γενικά έθριο στην Αττική. Οι άνεμοι θα πνέουν ασθενείς και το μεσημέρι νότιο 4 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 18 έως 30 βαθμούς Κελσίου. Με τέτοια θερμοκρασία, ζακέτα μην πάρεις. Θα βγάλεις καντήλες. Κατά δεύτερον, ομπρέλα μην πάρεις. Βλέπω ήδη, επειδή το πρώτο φως της ημέρας έχει αρχίσει, έτσι φεύγει αυτό το μαύρο και έρχεται το γαλάζιο. Τον βλέπω κατά γάλανο τον Αττικό ουρανό. Καλημέρα, καλημέρα σε όλη την πρωτεύουσα. Οι δημοσκοπήσεις λοιπόν, Θοδωρή, για να τελειώσουμε έτσι και αυτό το μικρό διάλογο, είναι μια φωτογραφία της στιγμής, είναι πολύ καλό εργαλείο για τους πολιτικούς συντάκτες και ασφαλώς και για τα κόμματα, για να ξέρουν τι ακριβώς και να ξέρουμε πού πηγαίνει το πραγματάκι. Καλημέρα στην κυρία Ελένη από τη Θεσσαλονίκη. Καλή εκπομπή, ελπίζω να περάσατε όμορφα, καταπληκτικά, να είναι γερά τα παιδιά σου. Αυτό προσεύχομαι κάθε μέρα και κάνω το σταυρό μου, πραγματικά. Έπεσα πάνω στην αναφορά για την κοράκλα και το γιο σου. Έχω και άλλη μια κοράκλα, έχω το μελανούρι, την Αδριάννα. Άλλο τσαχπίνο μπιλογαργαλιάρικο από εκεί. Αυτό θα αφήσει εποχή. Είναι μικρούλι ακόμα, είναι στα 12 και 13. Θα αφήσει εποχή. Καλή επιτυχία λέει και στον δικό μου γιο, το Θανασάκη, που σήμερα ξεκινάει τις εξετάσεις του στο γυμνάσιο. Καλή επιτυχία σε όλα τα παιδιά. Υγεία, υγεία πάνω απ' όλα. Πάνω απ' όλα υγεία. Να τον χαίρεσαι, να τον χαίρεσαι το Θανασάκη σου. Ο Σίμος, καλημέρα, καλό μήνα, καλή εβδομάδα. Από τον οδηγό από τη Δραπετσόνα, σε εσάς και στον συνάδελφο Νικόλα, στην καθαριότητα ψυχικού. Σε όλους εκεί τους οδηγούς των απορριμματοφόρων, στους υπαλλήλους που είναι στην πλάτη των απορριμματοφόρων και μας ξεβρωμίζετε κάθε μέρα. Και σας ευχαριστούμε. Και πού είσαι εσύ, Μαγκάκο? Ναι, ξέρεις, με το αυτοκίνητο που φτάνεις πίσω από το απορριμματοφόρο και σε καθυστερούν κιόλας και κνευρίζεσαι και αναβοσβήνεις τα φώτα, κορνάρεις. Μερικές φορές ρίχνεις και κανένα μπινελίκι. Πρόσεξε, γιατί καμιά φορά μπορεί οι υπόλοιποι οδηγοί που είναι πίσω σου να πάρουν τον μέρος του απορριμματοφόρου. Εντάξει, και όταν έχει και κάδους εκεί απορριμμάτων, ξέρετε τώρα. Όχι, δεν είμαστε υπέρ της βίας, αλλά και οι βλαμμένοι, κάντε λίγο κράτη, το ξέρω, συνεννοείστε πολύ καλά μεταξύ σας. Αλλά κάντε και λίγο κράτη, κάντε λίγο στην πάντα που να πάρει ευχή. Πάση περιπτώσει. Λοιπόν, τρεις μέρες στον Άφλιο, πάμε, φύγαμε, έχουμε ένα λεπτό. Μέσα σε ένα λεπτό στον Άφλιο σας πάω. Ο Real FM και η Selecta Rent a Car, εταιριάρες και οι δύο, σας ταξιδεύουν σε έναν από τους πιο μαγευτικούς προορισμούς της Ελλάδας. Διεκδικήστε ένα τριήμερο για ένα τυχερό ζευγάρι στο Ναύπλιο με διαμονή, πρωινό σε ξενοδοχείο και αυτοκίνητο από τη Selecta Rent a Car. Περισσότερα στο selectarentacar.com, σε 50 σημεία σε όλη την Ελλάδα, για ξέγνιαστη και ασφαλή ενοικίαση αυτοκινήτου. Το δεύτερο δώρο είναι ένα διπλό στρώμα profile της Greco Strom. Το Μάιο η Greco Strom σας απογείωσε τον ύπνο με μοναδικά sleep combos που να δείτε τι φέρνει ο Ιούνιος. Δείτε τις συνδυαστικές αγορές στο grecostrom.gr και στα καταστήματα της GrecoStrom. Για να πάρετε μέρος δεν έχετε παρά να μπείτε στο real.gr, να βρείτε τον Real Player και να ακολουθήσετε τις οδηγίες. Η κλήρωση θα γίνει σήμερα στην εκπομπή του Μάνου Νιφλή και του Μπάμπη Παπαδημητρίου στα γουρλίδικα τα παιδιά μας. Θα πάμε σε διαφημιστικό διαλυματάκι, σε αλλαγή ώρας. Επανερχόμαστε δρυμύτεροι με το τσουνάμι μας, με τη Στεφανία Κασίμη. Μας έλειψε χθες το Στεφανάκι, να τα λέμε και αυτά. Κύριε Λικούρη, καλή ξεκούραση. Σας ευχαριστώ πολύ για τη συνεργασία και για τις αντοχές που επιδείξατε για ακόμη μία φορά απέναντί μου. Παρακαλώ.
1: Real FM.
2: Στεγανοποίησης ταρατσών κάνω χρόνια. Γι' αυτό εμπιστεύομαι ένα προϊόν που δεν με πρόδωσε ποτέ. Durostick DS220. Προστατεύει τις επιφάνειες. Καλύπτει μικρορογμές και υγρασίες τέλος. Έχει ελαστικότητα, αντοχή στο χρόνο και εφαρμόζεται εύκολα. Όμως δεν σταματά εκεί. Το Durostick DS220 αναβαθμίζει ενεργειακά το σπίτι και μειώνει δραστικά το κόστος ρεύματος, χειμώνα-καλοκαίρι. Για στεγανοποίηση χωρίς συμβιβασμούς, Durostick DS220.
3: Durostick για κάθε χρήση, Durostick υπάρχει λύση.
2: Durostick, προϊόντα λύσης για μεγάλες απαιτήσεις.
1: Real FM, η ώρα είναι 6.
4: Πολιτικές εξελίξεις.
5: Τώρα είναι η ώρα για μια νέα εθνική προσπάθεια.
6: Κοινωνία.
4: Οικονομία.
7: Αναμένονται νέα μέτρα από την κυβέρνηση.
6: Διεθνείς ειδήσεις.
4: Αθλητικά.
6: Πολιτισμός.
7: Ηθοποιός σημαίνει φως.
4: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.

0: Μέχρι και το σόλο του Ρίτσι Σαμπόρα μπήκε. Το ξέρεις το Ρίτσι.
1: Μέχρι και το τραγούδι πάλι δεν αφήνεις να ακουστεί.
0: Τι να ακουστεί τραγούδι, 6 λεπτών παιδί μου.
1: 6 λεπτών βεβαίως, 5 λεπτών.
0: 5 λεπτών, μα είναι δυνατόν. Μουσική τι κάναμε την εκπομπή, τι κάνετε, μας λείψατε.
1: Μακάρι.
0: Θέλεις να κάνουμε καλά μουσική εκπομπή.
1: Από το Σεπτέμβριο αυτό το τραγούδι δεν το έχω ακούσει.
0: Θα σου το στείλω με ένα. Σε παρακαλώ, Νικό. Νικόλα, μπορεί να τη στείλει το τραγούδι να το ακούει στο κινητό τη, ρε παιδί μου.
1: Υπάρχει και το YouTube, ευχαριστώ.
0: Όχι, όχι, να μην νομίζει ότι δεν κάνουμε τίποτα για σένα. Σε παρακαλώ, μπες ένα κόπο και στείλ το στο mail τη να το ακούει.
1: Γιατί, παιδάκι.
0: Έτσι, προσφορά τη εκπομπή.
1: Μπορώ. Δεν σε χρειάζομαι. Λέγε, τι θες, σου έλειψα.
0: Τι να πω. Μας λείψατε, τι έγινε, όλα καλά.
1: Όλα καλά.
0: Μπράβο, χαιρόμαστε.
1: Όλα καλά.
0: Χαιρόμαστε. Δεν γίνανε πολλά πράγματα. Κάτι επεισόδιο στην Αλβανία. Ο Τραμπ, μία φέρνει την ειρήνη, μία φέρνει τον πόλεμο.
1: Εντάξει, τώρα δεν ξέρω ακριβώς αν φταίει ο Τραμπ μόνο αυτή τη φορά όμως.
0: Πήρε, λέει, τον Νετανιάχου τηλέφωνο.
1: Δεν είμαι πολύ σίγουρη αν φταίει ο Τραμπ αυτή τη φορά.
0: Ναι. Μας είπε ο Θανάσης ο Τσίτσας στον αέρα. Πήρε τον Νετανιάχου και του μίλησε, λέει, αμερικάνικα σλάνγκ.
1: Ναι, αλήθεια.
0: You, αυτό, εκεί, το ένα, το άλλο, κατάλαβες. Ότι εγώ σου καλύπτω τα οπίσθια. Ναι.
1: Και ότι θα σχεδόν του είπε ότι θες ένα φυλάκι και δεν ήμουν εγώ.
0: Ναι. Τι σχεδόν, διαρρέουν ευθέως.
1: Τώρα εντάξει, τέτοια διαρροή εντωμεταξύ υπάρχει στα αμερικανικά με μιέ.
0: Ναι, αντιλαμβάνεις ότι κάπου δεν υπάρχει, κάπου χάνεται η αλήθεια.
1: Όλοι σε μισούν, εγώ σε έχω σώσει. Είσαι τρελός. Τέλος πάντων, και απέτησε ουσιαστικά το Ισραήλ να συμφωνήσει.
0: Και φαντάζομαι σε αυτές.
1: Και κυρία με τη Χεζμπολά.
0: Και φαντάζομαι ότι ανάμεσα σε αυτές τις λέξεις έδινε και έπαιρνε. Πώς έχουμε εμείς τη λέξη από μη.
1: Ναι.
0: Αυτοί έχουν τη λέξη από εφ.
1: Ναι.
0: Οπότε αυτή η λέξη θα έδαινε, θα πήγαινε, θα ερχόταν συνέχεια.
1: Ναι. Ήταν λίγο έντονο. Ναι. Μάλλον από ό,τι φαίνεται. Τώρα τι να σου πω κιόλας.
0: Ναι.
1: Δεν ήμουνα μπροστά.
0: Κανείς δεν ήταν.
1: Δεν ήμουν μπροστά. Ο Νετανιάχου πάντως είπε ότι εγώ είπα στον Τραμπ, δεν ήταν. Η αντίστοιχη δήλωση του Νετανιάχου ήταν πιο.
0: Ναι.
1: Σιγά μην έλεγε, θα μου πει.
0: Εντάξει.
1: Κατά χέρια.
0: Ήταν μια γόνιμη και επικοδομητική
1: αυτή
0: τηλεφωνική
1: η
0: συνομιλία.
1: Η επικοδομητική συνομιλία. Είπα, λέει στον Τραμπ, ότι αν η Χεζμπολάχ θα σταματήσει τις επιθέσεις του Ισραήλ, θα επιτεθούμε στην Βηρυτό.
0: Η είδηση τώρα σοβαρά.
1: Εν τω μεταξύ, ο Τραμπ χθες, συγγνώμη, μία έδινε συνέντευξη, μία έγραφε στο Truth.
0: Εγώ έχω πει κάποιος να το πάρει το κινητό του.
1: Δεν μπορεί να τα κάνει ταυτόχρονα, έχω πιστεί. Το έχω σκεφτεί πολλές φορές, αλλά χθες νομίζω.
0: Ότι μπορεί και να το κάνει ταυτόχρονα.
1: Πρέπει να το κάνει κάποιος, δεν είναι εξή, πρέπει να το κάνει κάποιος άλλος. Που κλείνει να το κάνει.
0: Όχι, ρε παιδί μου, μπορεί την ώρα που μιλούσε με τη Χεζμπολάχ, έτσι, που για μένα η είδηση.
1: Δεν μπορεί.
0: Για μένα η είδηση είναι ότι ο Αμερικανός πρόεδρος συνομίλησε με μία οργάνωση την οποία επισήμως την χαρακτηρίζει. Τη χαρακτηρίζουν στην Ουάσιγκτον ως τρομοκρατική οργάνωση.
1: Έστω και εμέσως για πρώτη φορά.
0: Εμέσως,
1: υψηλό βαθμό αντιπροσώπων.
0: Και
1: έλαβε, υποτίθεται, τη δέσμευσή της ότι θα σταματήσει τις επιθέσεις στο Ισραήλ.
0: Έχω την εντύπωση ότι την ώρα που μιλούσε τους έλεγε hold on.
1: Ναι.
0: Έκανε ανάρτηση και έλεγε go on. Με το που συνεχίζω, hold on, έκανε άλλη ανάρτηση. Γενικότερα.
1: Ναι.
0: Μπορεί να το κάνει, ρε παιδί μου.
1: Πάντως είναι ο πρώτος που έχει μιλήσει είτε ευθέως είτε μεσολαβητών με την Χεζμπολάχ. Και στη συνέχεια, ένας αξιωματούχος του Λιβάνου είπε ότι η Χεζμπολάχ ενημέρωσε τις ΗΠΑ. Μέσω του Προέδρου του Κοινοβουλίου του Μπέιρι, ότι είναι πρόθυμη να σταματήσει τις επιθέσεις στο Βόρειο Ισραήλ αν το Ισραήλ δεν βομβαρδίσει τη Βηρυτό και τα προάστια.
0: Ναι. Εντάξει, πολλά αν βάλαμε.
1: Πολλά αν. Πόσα αν ακούστηκαν. Πολλά αν ακούστηκαν, η αλήθεια είναι.
0: Είναι λίγο λιγότερα από το αν του Κίπλινγκ.
1: Ναι.
0: Από τα αν του Κίπλινγκ. Λίγο λιγότερα είναι.
1: Ο Τραμπ πάντως λέει ότι την επόμενη εβδομάδα θα υπάρξει συμφωνία με το Ιράν και άνοιγμα των στενών του Ορμούς. Τώρα αυτό την επόμενη εβδομάδα, μέσα στις επόμενες δύο εβδομάδες, το ακούμε αρκετό καιρό.
0: Ναι.
1: Η αλήθεια είναι, και πλέον φαίνεται πολύ καλό για να είναι αληθινό.
0: Ναι.
1: Το λέω, το φαίνεται πολύ καλό για να είναι αληθινό, γιατί είπε ο Τραμπ φαίνεται καλό. Και λέω εγώ, φαίνεται πολύ καλό για να είναι αληθινό τελικά.
0: Μα εδώ βγήκε χθες το απόγευμα κάποια στιγμή. Νομίζω ήταν και μιλούσαμε κιόλας στο τηλέφωνο. Όλο πήγε να την αχτίσει στον αέρα.
1: και τώρα
0: βεβαίως
1: δεν είναι...
0: με, μισό λεπτάκι, βεβαίως με υπαιτιότητα της Τεχεράνης, ότι εμείς τι είναι αυτά, είναι απαράδεκτα, δεν αυτό, δεν συμφωνούμε σε τίποτα. Και βγαίνει ο Τραμπ.
1: Με πετύωτα τη Τεχεράνη, αλλά υπήρχαν Ισραηλινές επιθέσεις στο Λίβανο.
0: Ναι, βρε παιδί μου. Όχι, καλά, αυτό συνεχίζεται ούτως ή άλλως. Ναι. Αλλά το θέμα, όσον αφορά στο κομμάτι των διαπραγματεύσεων, φάνηκε ότι ήταν τελείως μα τελείως αντίθετοι οι Ιρανοί με αυτές τις προτάσεις τελικά, όπως τις διαμόρφωσε στην τελική τους μορφή ο Τραμπ.
1: Ναι.
0: Και ψαχνόμασταν ότι το πράγμα πηγαίνει στην απόλυτη κλιμάκωση. Και βγήκε χαλαρός ο Τραμπ. Δηλαδή είναι φοβερός τύπος, ρε παιδί μου.
1: Πρώτα επελήγει σιωπή, μετά υποθέτω ναι, ναι. Συμφωνία. Όπω
0: πρόσεξε, είπε το εξής. Υπήρχε ένα μικρό προβληματάκι, λέει, το οποίο τόλισα. Είναι φοβερό. Και όλοι πιστεύαμε ότι θα γίνει πραγματικά ότι τα πάντα θα. Τα πάντα έχουν πέσει στο βρόντο και ότι η επόμενη μέρα θα είναι πάρα πολύ δύσκολη.
1: Πάντως, χθες, αν με επιτρέπεις, τα ιρανικά πρακτορία ειδήσεων, δεν θυμάμαι αν είναι όλα ή ένα, που το μετέδιδαν αυτό, έβαλαν στο τραπέζι και το θέμα της Γάζας. Δηλαδή, το Ιράν διακόπτει τις συνομιλίες με τις ΗΠΑ μέχρι να σταματήσει το Ισραήλ τις επιθέσεις σε Λίβανο και Γάζα.
0: Ναι.
1: Λοιπόν, λέω γιατί εγώ δεν το είχα ακούσει τουλάχιστον τελευταίο καιρό αυτό τον όρο. Για τις συνομιλίες, δηλαδή ναι. Την πάυση των επιχειρήσεων. Εντάξει, το Λίβανο το λένε, αλλά και τη Γάζα δεν το είχα ακούσει το τελευταίο χρονικό διάστημα.
0: Η κυρία Στεφανία Κασίμη στο ένα μικρόφωνο που μας έλειψε χθες πραγματικά.
1: Ο κύριος Σπύρος Παπαδάκης στο άλλο μικρόφωνο του αληθινού ραδιοφώνου. Νίκος Απρανίδης στη ρύθμιση των ήχων και στο τηλεφωνικό κέντρο η Εύη Βουγιουκλιώτη. 211-208-200 το τηλέφωνο επικοινωνίας. Email μας στέλνετε στη διεύθυνση studio@papakirialfm.gr.
0: Σήμερα λοιπόν είναι Τρίτη, 2 Ιουνίου του Σωτηρίου έτους 2026. Εδώ και 9 περίπου λεπτά, σύμφωνα με τα στοιχεία της σημερινής ατζέντας, έχει ο ήλιος ανατείλει. Μας κάνει εμάς παιχνιδάκια ακόμα, κρύβεται πίσω από την Πεντέλη, αλλά θα τον δούμε σε πάρα πολύ λίγα λεπτά. Ο ήλιος θα δύσει 43 λεπτά μετά τις 8 η ώρα το βράδυ, μεγαλώνει η μέρα. Θα φτάσουμε 21 Ιουνίου που θα έχουμε τη μεγαλύτερη ημέρα του έτους. Διανύουμε ήδη την 153η ημέρα του έτους. Είδατε πόσο γρήγορα περνάει ο καιρός και πόσο γρήγορα θέλουμε να περάσει και να φύγει το 2026. Δεν φταίει μωρέ το κακόμενο το 2026. Τούτος εδώ ο τύπος, ο Σέριφ Μαμφτέι, που μας τα έχει κάνει μούτι από την 1η Ιανουαρίου. Ξεκίνησε πολύ, μα πάρα πολύ έτσι, δυστυχώς για την ανθρωπότητα δυναμικά. Σήμερα είναι η Διεθνής ημέρα εργατριών του σεξ.
1: Μάλιστα.
0: Δεν το αναφέρω, το λέει εδώ. Είναι σε μία γωνιά της σημερινής ατζέντας, να μην το πούμε.
1: Ναι,
0: να το
1: ναι,
0: πούμε
1: σαν σήμερα όλες τις μέρες, εννοείται.
0: Α, σαν σήμερα όλες τις μέρες.
1: Σαν σήμερα όλες τις παγκόσμιες. Πάντα το αναφέρουμε.
0: Πάντα, αυτό, ναι. αυτό. Έχουμε γιορτούλες.
1: Έχουμε γιορτούλες. Σύμφωνα με το ορτολόγιο, τιμάται η μνήμη του Οσίου Μαρίνου του Βάνη. Του Αγίου Νικηφόρου του Ομολογητού. Γιορτάζουν Μαρίνος, Νικηφόρος, Νικηφορία, Νικηφόρα.
0: Μάλιστα. Σήμερα με το μάθημα των μαθηματικών συνεχίζονται οι πανελλαδικές εξετάσεις. Καλή επιτυχία στα παιδιά μας, καλή επιτυχία στο μέλλον αυτής της χώρας. Οι μαθηματικά για τους υποψηφίους των επαγγελματικών λυκείων, για τους μαθητές των γενικών λυκείων που παίρνουν τη σκυτάλη από αύριο, με τις εξετάσεις των μαθημάτων προσανατολίζουν.
1: Άρα σήμερα έχουμε ΕΠΑΛ.
0: Σήμερα έχουμε ΕΠΑΛ μαθηματικά.
1: Ωραία.
0: Αύριο έχουμε γενικά λύκεια με τις εξετάσεις των μαθημάτων προσανατολισμού.
1: Τέλεια. Σήμερα
0: έτσι, καλή επιτυχία, καλή επιτυχία, παιδιά. Και όχι άγχος, όχι άγχος.
1: Ναι.
0: Για ποιο λόγο να πεις.
1: Όχι, σήμερα έχει και προαγωγικές και απολυτήρες στα γυμνάσια.
0: Ναι, ναι. Σε όλους καλή
1: αυτό
0: επιτυχία.
1: Αυτό σημαίνει τελειώνει το σχολείο.
0: Ναι, παιδιά. Από
1: στα
0: αύριο...
1: γυμνάσια τελειώνουν 15 Ιουνίου οι εξετάσεις.
0: Από αύριο ή
1: όχι. Και 12 Ιουνίου αναμένεται, επειδή είναι και οι προαγωγικές για τους μαθητές πρώτης και δευτέρας λύκειου, αναμένεται να τελειώσει τα λύκεια 12 Ιουνίου.
0: Πότε θα παίξουμε το Schools Out for Summer.
1: Όποτε θες. Και τώρα να το παίξεις με χαρά.
0: Ναι. Απλά να έχουν τελειώσει τα παιδιά, να είναι σε mood καλοκαιρινό.
1: Άκουγα το μεταξύ.
0: Σε mood καλοκαιρινό, το είπε και ο κύριος Άδωνης Γεωργιάδης. Δεν το είπε ο κύριος Γεωργιάδης. Έχουμε τη θάλασσα. Μπορεί να είμαστε φτωχοί, αλλά έχουμε τη θάλασσα, είπε. Τον ήλιο, τι είπε.
1: Τι θυμάμαι, τι είπε.
0: Λίγο κρασί, λίγο θάλασσα.
1: Και τα γόρι μου.
0: Και τα γόρι μου.
1: Λοιπόν. Κερούλης.
0: Ναι, Κερούλης.
1: γενικά έθριος.
0: Ναι.
1: Το μεσημέρι και το απόγευμα στα επιρωτικά θα αναπτυχθούν νεφώσεις της χώρας, εννοώ. Νεφώσεις και θα εκδηλωθούν τοπικές βροχές και μεμονωμένες καταιγίδες στην κεντρική και ανατολική Μακεδονία, στη Θράκη και στα ορεινά της Θεσσαλίας και της Ανατολικής Στερεάς. Οι άνεμοι θα πνέουν δυτική νοτιοδυτική 3 με 5 μποφόρ και τοπικά στα νότια θαλάσσια έως 6 μποφόρ. Η θερμοκρασία στα ίδια επίπεδα, οπότε δεν θα σημειώσει αξιόλογη μεταβολή και στις περισσότερες περιοχές θα φτάσει στους 29 με 32 βαθμούς. Τοπικά στη Θεσσαλία και την Ανατολική Στερεά τους 33 με 34 βαθμούς Κελσίου. Στην Αττική γενικά έθριος, 18 με 30 βαθμούς Κελσίου η θερμοκρασία. Και Θεσσαλονίκη 16 με 30 βαθμούς η θερμοκρασία. Θα έχει κάποιες αραιές νεφώσεις. Και το μεσημέρι και το απόγευμα, επειδή θα είναι λίγο πιο πυκνές, στα γύρω ορεινά μπορεί να εκδηλωθούν κάποιες βροχές.
0: Λοιπόν, τους πολίτες τους απασχολεί πάρα πολύ η ακρίβεια και το βλέπουμε και από τα μηνύματά σας. Γενικότερα ανεβοκατεβαίνουν οι τιμές στις υπεραγορές, περισσότερο ανεβαίνουν, ελάχιστα μερικές φορές κατεβαίνουν σε κάποια προϊόντα, αφότου όμως έχουν ανέβει υπερβολικά και η πτώση δεν έχει φτάσει στην αρχική τιμή την οποία θυμόμασταν. Αυτό λοιπόν είναι... Ποιο?
1: Ποια?
0: Η τάση.
1: Ποια αυτή?
0: Η τιμή.
1: Ποια? Η αρχική.
0: Τιμή, η αρχική. Ναι ρε παιδί μου, δηλαδή... Κατεψυγμένο προϊόν. Το βρίσκεις ημέρα Τετάρτη 5.80.
1: Καλό παπαδάκι. Μισό λεπτό, περίμενε.
0: Κάτσε τώρα, περίμενε. 5.80. Το βρίσκεις ημέρα Τετάρτη. Σάββατο κάνει 7 ευρώ. Το ίδιο ακριβώς προϊόν.
1: Μάλιστα.
0: Και μετά από 15 μέρες το βρίσκεις 6.39.
1: Ναι.
0: Καταρχάς, για πες μου λοιπόν τώρα.
1: Έλα να προσδιορίσουμε τι εννοείς αρχική τιμή.
0: Σου είπα.
1: Αυτό,
0: ημέρα Τετάρτη.
1: Εννοείς αυτή την αρχική τιμή.
0: Μιλάω ρε παιδί μου για την τιμή που κάνεις την έρευνά σου.
1: Δηλαδή αν εννοείς αρχική τιμή πριν από 2 εβδομάδες, θα φτάσει. Μπορεί
0: ήταν,
1: να φτάσει.
0: Πριν από 2 εβδομάδες ημέρα
1: τι
0: Τετάρτη.
1: Εννοείς αρχική τιμή πάντα. Ξαναλέω. Γιατί έχουμε 100.000 ανακτήσεις.
0: Το περιγράφω. Δεν
1: με αφήνεις.
0: Μα δεν θα σου πάω. Δεν μπορώ να θυμηθώ πριν από ένα χρόνο. Αυτό το οποίο βλέπω είναι ότι κάθε μέρα τα πάντα αυξάνονται 2 λεπτά, 3 λεπτά, 4 λεπτά. Λοιπόν, σε κάποια προϊόντα όμως κάνουν το εξής. Και το φέρνω παράδειγμα. Το έχω και φωτογραφίες.
1: Ναι.
0: Λεχουρίτης έχω γίνει, να ξέρεις.
1: Ναι.
0: Και τραβάω φωτογραφίες. Πριν από 15 ημέρες περίπου, ημέρα Τετάρτη, συγκεκριμένο κατεψυγμένο προϊόν, 5.80.
1: Ωραία.
0: Σάββατο, μετά από 2,5 ημέρες, 3, 7 ευρώ. Εχθές, 6.39.
1: Ωραία.
0: Λοιπόν, σε σχέση με την αρχική τιμή, εντός εισαγωγικών αρχική τιμή, πριν από 15 ημέρες, κάποιοι θα γυρίσουν και θα πούν, να ρε παιδιά, ήταν στα 7 ευρώ και έχει πέσει 6,39.
1: Ναι,
0: αν δεν είναι έτσι πουλάκια μου.
1: Πρέπει να δούμε και τι ανατίμηση έχει φάει η αρχική τιμή πριν από 2 εβδομάδες, γι' αυτό το λέω. Το είναι λίγο σχετικά τι εννοώ με αρχική τιμή. Γιατί οι αρχικές τιμές, σου ξαναλέω, εξαρτάται με τι εννοούμε. Έχουν ήδη αυξηθεί πάρα πολύ για να συζητάμε ότι η αρχική τιμή είναι πριν από 2 εβδομάδες. Απλώς έχουν φτάσει σε ένα επίπεδο που ανεβοκατεβαίνουν.
0: Ναι. Όπως επίσης.
1: Αρχικές τιμές bye-bye. Αν εννοούμε πριν ένα χρόνο, bye-bye, πες.
0: Καλά, άστο πριν από ένα χρόνο.
1: Ναι, εντάξει, ποιες είναι οι αρχικές τιμές.
0: Άστο πριν από ένα χρόνο. Μα δεν μιλάω πριν από ένα χρόνο. Υποτίθεται ότι έχουν γίνει εδώ και ένα χρόνο. Έχουν κάνει του κόσμου τις τομές.
1: Ποιες
0: τομές? Τομές! Έτσι δεν λένε, κάνουμε τομή.
1: Στο κρέας εννοείς.
0: Στην ακρίβεια, αντιμετωπίζουμε την ακρίβεια, μειώνουμε, κάνουμε, ράνουμε.
1: Χειρουργικές τομές.
0: Δεν ξέρω τι χειρουργικές τομές είναι. Αυτό το οποίο βλέπουμε πάντως είναι να ανοίγει μια τομή στην τσέπη μας και να φεύγουν τα λεφτά.
1: Καλά.
0: Δεν είναι έτσι?
1: Ναι, ναι.
0: Αμφιβάλλεις, δεν
1: καθόλου, ανοίγει τομή. Καθόλου, σούπα. Εγώ το εδώ τρολάρω. Σου λέω ότι είναι χειρουργικές τομές. Τι άλλο θες να σου πω?
0: Λοιπόν.
1: Αν ευελπιστούμε ότι θα έρθει η τιμή σε επίπεδα ενός μήνα, δεν μπορεί να έρθει. Αλλά στις αρχικές τιμές, αν εννοούμε αρχικές τιμές.
0: Μα αυτό σου εξηγώ. Δεν
1: έρχεται. Last year.
0: Μα αυτό σου εξηγώ. Δεν έρχεται στις αρχικές τιμές πριν από ένα μήνα. Δηλαδή, πόσο πιο. Είναι σαφέστατο, έχω την εντύπωση. Με το δικό μου.
1: Με το δικό μου. Αλλά δεν θα έρθει στις κανονικές αρχικές τιμές.
0: Με το δικό μου, το φτωχό μυαλό, νομίζω ότι το παράδειγμα είναι πάρα πολύ ενδεικτικό. Σας πιάνω λοιπόν πριν από 15-20 μέρες. Έκανε 5.80 το ρημάδα. Για πίτσες μιλάω. Κατεψυγμένες πίτσες. Έτσι. Έκανε 5.80. Μέσα σε 2 μέρες έφτασε τα 7 ευρώ. Έκατσε στα 7.

0: ID και δεν τους βλέπουμε εμείς τους ελέγχους. Εν πάση περιπτώσει, οι πολίτες προβληματίζονται για την τσέπη τους, για την ακρίβεια, για το γεγονός ότι τα χρήματά τους δεν φτάνουν για να περάσουν το μήνα.
1: Να δούμε, δούμε και αν θα εισηγηθούν και αν θα υπάρχει η παράταση του πλαφών στο μεικτό περιθώριο κέρδους στα τρόφιμα για 6 μήνες. Να το δούμε στο τέλος.
0: Γιατί έκανε πολύ καλή δουλειά αυτό.
1: Εντάξει, κάτι έκανε, να δούμε αν. Δεν ξέρω, δεν είπε ότι, δεν έκανε, ότι, έκανε, ότι λύθηκαν τα προβλήματα.
0: Τι λύθηκαν τα προβλήματα, γιατί σταμάτησε η αύξηση το.
1: Όχι, όχι.
0: Λοιπόν, υπάρχουν κάποια συνοικιακά κρεοπολία τα οποία εξακολουθούν να έχουν πολύ καλό κρέας. Και για να μην χάσουν τους πελάτες τους, αναγκαστικά συμπιέζουν τις τιμές. Έχουν χαμηλότερο κέρδος για να μην χάσουν τους πελάτες τους. Και πολύ καλά κάνουν.
1: Ναι.
0: Αλλά πόσο θα αντέξουν κι αυτοί.
1: Δεν ξέρω. Εγώ έχω και κρεοπολία που δεν το κάνουν αυτό, δυστυχώς. Με πολύ καλό κρέας. Αλλά φαντάζομαι ότι δεν μπορούν.
0: Δεν το ξέρω αν μπορούν ή όχι.
1: Δηλαδή, πάντως, εγώ βλέπω αυξήσεις και στα κρεοπολία τα τοπικά.
0: Άκου, στα τέσσερα κρεοπολία στη γειτονιά που εγώ ψωνίζω ανάλογα, επειδή έχω εντοπίσει τι καλό φέρνει ο ένας τι ο άλλος, που έχουν ντόπια κρέατα, ο καθένας από μια διαφορετική περιοχή. Έτσι. Λοιπόν, μόνο ο ένας έχει κρατήσει ψηλά τις τιμές. Μόνο ένας. Οι υπόλοιποι τρεις κάνουν ό,τι μπορούν οι άνθρωποι και μου το έλεγαν κιόλας, επειδή ξέρουν τι επαγγέλλομαι, και μου το έλεγαν κιόλας ότι ναι, προσπαθούμε, έχουμε περιορίσει το κέρδος,
1: ναι,
0: διότι θα φύγει ο πελάτης και θα πάει κάπου για να ψωνίσει πιο φτηνά.
1: Ναι, δεν ξέρω. Εγώ δύο παραδείγματα που έχω, μέχρι κάποια στιγμή τις κρατούσαν σταθερές τις τιμές, τώρα έχουν αυξηθεί.
0: Έλα μια
1: και
0: βόλτα
1: εκεί.
0: Σε πάω στον κύριο Παναγιώτη και στον κύριο Νίκο.
1: Ναι, δεν έχω να κάνω 20 χιλιόμετρα για να μου το φάω σε βενζίνη. Ότι δεν πληρώσει κρέας, δεν το ήξερα.
0: Είδες δηλαδή τώρα, είδες. Δεν τη βρίσκεις πουθενά. Πουθενά, με ένα παράπονο. Και δεν με αφήνεις να πω και την ατάκα. Αυτά λοιπόν είναι τα προβλήματα των πολιτών. Στο Πασόκ προβληματίζονται για τις δημοσκοπήσεις και για το κόμμα του κυρίου Τσίπρα.
1: Ναι.
0: Νέα δημοσκόπηση που το Πασόκ το φέρνει στην τέταρτη θέση.
1: Ναι, νομίζω ότι.
0: Καλά πάει αυτό.
1: Για το Πασόκ.
0: Για το Πασόκ.
1: Κοίτα, καταρχάς νομίζω ότι το περιμέναμε αυτό. Η αλήθεια είναι στις δημοσκοπήσεις. Το λέγαμε πριν. Ναι. Πώς το περιμέναμε, πώς λέγαμε. Εδώ το λέγαμε πριν από τις ανακοινώσεις των κομμάτων και τόσο του κ. Τσίπρα όσο και της κ. Καριστιανού. Λέγαμε ότι πρώτες δημοσκοπήσεις, τόσο ή άλλως τα ποσοστά και των δύο κομμάτων αναμένεται να είναι αυξημένα, όπως συμβαίνει πάντα. Είτε με την ίδρυση ενός νέου κόμματος, είτε όταν, για παράδειγμα, εκλέγεται ένας νέος αρχηγός σε ένα κόμμα. Ναι. Δεν θυμάσαι, για παράδειγμα, το ποσοστό του Πασόκ όταν είχε πρωτοβουλία ο Ανδρουλάκης. Θέλω να σου πω ότι πάντα υπάρχει αυτή η δυναμική και γι' αυτό χρειάζεται ψυχραιμία, ενώ σε όλα τα στρατόπεδα χρειάζεται ψυχραιμία, γιατί ένα κόμμα μπορεί να κάτσει λίγο εμπίλια. Δηλαδή, δεν είπα ότι θα πέσει το ποσοστά του Τσίπρα και του κόμματος Καριστιανού, μπορεί και να ανέβουνε. Αλλά θέλω να πω ότι είναι οι πρώτες ημέρες και οι πρώτες μετρήσεις. Θέλει ένα μήνα, δύο μήνες να.
0: Έτσι. Σε κάθε περίπτωση, επειδή οι ανακοινώσεις αυτές έχουν σηκώσει πολύ σκόνη.
1: Οι ανακοινώσεις πρέπει... των κομμάτων, λες.
0: Οι ανακοινώσεις των δύο κομμάτων, ασφαλώς. Έχουν ανακατέψει την τράπουλα και φαίνεται αυτό είναι πάρα πολύ ξεκάθαρο. Είναι και ούτως ή άλλως ρευστή.
1: Ή ανασύνθεση. Ή ανατροπή.
0: Ανατροπή ακόμα δεν φαίνεται.
1: Μπράβο, πάμε.
0: Έτσι.
1: Έλα να τις μάθουμε σωστά τις λέξεις.
0: Ναι, ναι.
1: Πάμε.
0: Αναδιάταξη φαίνεται τουλάχιστον από τις πρώτες δημοσκοπήσεις ότι υπάρχει.
1: Ναι. Ανασύνθεση.
0: Ανασύνθεση πρώτα θα.
1: Πρώτα αναδιάταξη πρώτα... και μετά η ανασύνθεση.
0: Άσε με να τελειώσω. Πρώτα θα έρθει η αποσύνθεση και μετά θα έρθει.
1: Ναι.
0: Γιατί δεν βλέπω. Εχθές μίλησα, πρέπει να σου πω, με πάρα πολλά στελέχη του ΣΥΡΙΖΑ.
1: Εγώ να δεις τι έκανε. Τι έγινε.
0: Έκανες και εσύ ασχήμιες. Έκανες και εσύ.
1: Χαμός.
0: Λοιπόν.
1: Για πες τι σου λένε τα δικά σου στελέχη.
0: Κορυφαία στελέχη που έχουν και θέσεις. Την κίνηση την οποία θα κάνουν, στο μυαλό τους είναι ξεκάθαρο ότι θα πάνε με Τσίπρα.
1: Όχι όλα τα στελέχη.
0: Με αυτά που μίλησα εγώ τώρα.
1: Α, μάλιστα, ναι.
0: Με αυτά που μίλησα. Αλλά θα το κάνουν σταδιακά και σιγά σιγά. Δηλαδή από Οκτώβρη, Νοέμβρη. Κάποιοι έχουν και θεσμικούς ρόλους.
1: Μάλιστα.
0: Οπότε δεν θέλουν αυτό δεν θέλουν να δημιουργήσουν γενικότερη αναταραχή.
1: Μάλιστα. Έχω μια απορία.
0: Ναι, για πες.
1: Μήπως... Σε διακόψω απλώς.
0: Ναι, παρακαλώ.
1: Έχω μια απορία. Τα στελέχη θέλουνε. Ο Τσίπρας θέλει.
0: Για τα συγκεκριμένα στελέχη νομίζω ότι δεν θα έχει πρόβλημα το να τον ακολουθήσει.
1: Ναι.
0: Και από τη στιγμή κιόλας που αυτά τα στελέχη θα έχουν πετάξει από πάνω τους

0: το μπλουζάκι
1: του ΣΥΡΙΖΑ και του βουλευτή.
0: Του ΣΥΡΙΖΑ και του βουλευτή.
1: Και του βουλευτή.
0: Και του βουλευτή.
1: Μάλιστα. Πάντως, γενικότερα από κάποια ονόματα που κυκλοφορούν,
0: ναι,
1: ότι θα επιχειρήσουν να πάρουν μεταγραφή προς το κόμμα Τσίπρα, να κρατήσουμε κάποιες επιφυλάξεις αν η πόρτα θα είναι ανοιχτή. Θα πω εγώ.
0: Παιδί μου, ναι, καταλαβαίνω πάρα πολύ καλά τι είναι αυτό το οποίο λες.
1: Δεν μπορώ να το πω πιο ανοιχτά.
0: Και το προσυπογράφω. Υπάρχουν όμως κάποια ονόματα βαριά σαν ιστορία.
1: Ναι. Αυτά τα ονόματα βαριά σαν ιστορία, δεν ξέρω αν είναι καλό που είναι βαριά σαν ιστορία, λοιπόν.
0: Που έχουν δείξει ένα τελείως διαφορετικό προφίλ, δεν έχουν μπει μέσα στη διαδικασία και στο κομμάτι της εσωστρέφειας, κοιτούσαν τη δουλίτσα τους και πάντα μα πάντα ήταν πάρα πολύ κοντά στον Αλέξη Τσίπρα. Συνομιλούσαν μαζί του.
1: Το καταλαβαίνω.
0: Ακόμα και το διάστημα, και δεν είχαν μπουκάρει μέσα στο γραφείο του,
1: ναι,
0: να του πούν τι είναι αυτά που κάνεις, μας κατέστρεψες με τους Πασόκους.
1: Ωραία, αν το κάνει όλα αυτά και πάρει και στελέχη από τον ΣΥΡΙΖΑ και πάρει έστω και, όχι κάτι, δηλαδή ο Τσίπρας τι δεν θέλει, δεν νομίζω ότι θέλει, το έχω ξαναπεί και τις προηγούμενες μέρες.
0: Ναι.
1: Κατά τη γνώμη μου δεν τον βολεύει τον Τσίπρα να διαλυθεί ο ΣΥΡΙΖΑ, ούτε είναι αριστερό, ούτε τίποτα, αν θες την άποψή μου.
0: Ναι.
1: Ειδικά ο ΣΥΡΙΖΑ.
0: Το ακούω αυτό το πράγμα.
1: Γιατί με αυτόν τον τρόπο θα υπάρχει και μια διαφοροποίηση στο δικό του κόμμα. Θα πει: εγώ δεν είμαι ο ΣΥΡΙΖΑ. Αν θέλει το ΣΥΡΙΖΑ, πηγαίνει εκεί.
0: Λοιπόν, και μάλιστα το ένα από τα κορυφαία στελέχη,
1: ναι,
0: έκανα την εξής ερώτηση, γιατί έχει υπάρξει στο παρελθόν στην κυβέρνηση από το 2015 μέχρι το 2019, είχε σημαντικό ρόλο στο Μέγαρο Μαξίμου.
1: Mm-hmm.
0: Λέω πώς φάνηκε, λέω, η τοποθέτηση του Δούκα. Εξαιρετική.
1: Ναι.
0: Α, λέω, την ακούτε, τη βλέπετε. Μου λέει, είναι απλά εξαιρετική.
1: Μάλιστα.
0: Είναι νωρίς, αλλά είναι εξαιρετική. Στο Πασόκ δεν τη βλέπουν τόσο εξαιρετική και έχω την εντύπωση ότι του τραβήξανε το αυτάκι του Χάρη Δούκα και γι' αυτό το λόγο είχαμε και την αναδίπλωση. Θα μας τα πει ο κ. Τσουκαλάς, φαντάζομαι, που τον έχουμε σήμερα.
1: Ναι.
0: Αλλά ας επιστρέψουμε στο στρατόπεδο Τσίπρα, το οποίο φαίνεται ότι έχει το μεγαλύτερο ενδιαφέρον αυτή τη στιγμή στην
1: έχει
0: πολιτική
1: το
0: ζωή του τόπου.
1: Έχει, απλώς θα σου πω, ας με το νιώθω, το ξεχάσω,
0: ναι, ναι,
1: τώρα,
0: ναι,
1: αυτό,
0: ναι,
1: που,
0: ναι,
1: έλεγε,
0: ναι,
1: το,
0: ναι,
1: ΣΥΡΙΖΑ, ναι, ήδη, ναι, το έχω ξεχάσει δηλαδή. Όπως έλεγα, ο Τσίπρας τον βολεύει να υπάρχει ο άλλος ο ΣΥΡΙΖΑ για να υπάρχει αυτή η διαφοροποίηση. Αν όμως έστω και κατά μόνος προχωρήσουν τέλος πάντων κάποιοι στελέχοι στον ΣΥΡΙΖΑ, όχι δηλαδή διαλυθεί μια κοινοβουλευτική ομάδα και πάνε όλοι μαζί, δεν νομίζω ότι θα γίνει αυτό.
0: Όχι, δεν θα γίνει, δεν θα γίνει έτσι.
1: Δεν θα γίνει τουλάχιστον από την πλευρά Τσίπρα. Αν όμως υπάρχουν τόσα πολλά στελέχη από την διακυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ, τότε θα είναι πολύ δύσκολο να το βγάλει όλο αυτό από πάνω του ο Τσίπρας.
0: Ναι.
1: Ότι είναι ΣΥΡΙΖΑ νούμερο 2, άσχετα αν θα υπάρχει ο ΣΥΡΙΖΑ νούμερο 1 ενεργός. Από την άλλη, ο Τσίπρας, επειδή είναι καλό ότι έχει βγάλει νέα στελέχη μπροστά και μιλάνε και νέα παιδιά και με σοβαρό λόγο, δηλαδή είναι καλό να ακούμε και καινούργια,
0: ναι,
1: πρόσωπα.
0: Γεγονός.
1: Ακούω την κυρία Κουφονικολάκου, την κυρία Παπαδοπούλου, την κυρία Αντωνοπούλου. Είναι μια χαρά
0: να
1: πρόσωπα.
0: Να ξέρεις ότι κάθε φορά που ακούω την κυρία Αντωνοπούλου με εντυπωσιάζει.
1: Λοιπόν,
0: και
1: είναι καλά πρόσωπα όλα. Και η κυρία Κουφονικολάκου και η κυρία Παπαδοπούλου είναι νέα πρόσωπα, φρέσκα και είναι μια χαρά. Ωστόσο, θα πρέπει να συνοδευτούν και από πρόσωπα με κάποια μεγαλύτερη εμπειρία. Με ποια λογική όμως το λέω, όχι με εμπειρία στην πολιτική. Ο Τσίπρας κάποια στιγμή θα χρειαστεί και πρόσωπα να περασπιστούν τη διακυβέρνησή τους σε έναν βαθμό.
0: Έτσι.
1: Αυτό εννοώ.
0: Νομίζω ότι είμαστε στην ίδια σελίδα. Διότι με τα 3-4 στελέχη με τα οποία συνομίλησα, είναι προς αυτή την κατεύθυνση. Και είναι, επαναλαμβάνω, από τα στελέχη τα οποία δεν έξισαν πληγές.
1: Ναι.
0: Δεν έξαν πληγές. Θεωρώ δηλαδή ότι εξακολουθούν, είναι συνομιλητές του κυρίου Τσίπρα όλο αυτό το χρονικό διάστημα. Κύριος Σοπρανίδης μας κάνει
1: πάμε
0: νόημα.
1: Πάμε, ναι, γιατί σήμερα να δούμε, να το συνεχίσουμε λίγο το θέμα, γιατί είναι και υποδιάλυση η νέα αριστερά. Σήμερα θα αποχωρήσουν, σήμερα αύριο, οι βουλευτές λόγω Τσίπρα. Από ό,τι φαίνεται θα τα πούμε μόλις επιστρέψουμε.
2: Real FM. Πίσω από τα φώτα, στηρίζοντας τους δικούς σου να πάνε μπροστά. Αυτή δεν είναι η πιο παλιά και ανθρώπινη ιστορία ενέργειας? Στο Φυσικό Αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας είμαστε κοντά σας εδώ και 168 χρόνια. Ανάψαμε τα πρώτα φώτα της χώρας Και από τότε δεν σταματήσαμε ποτέ να δίνουμε ενέργεια σε όλα όσα καθορίζουν την ιστορία μας και διαμορφώνουν το μέλλον. Με ρεύμα, φυσικό αέριο και έξυπνες λύσεις ενέργειας, καλύπτουμε καθημερινά τις ανάγκες του σπιτιού και της επιχείρησης. Με συνέπεια, εμπιστοσύνη και την πιο ζεστή ανθρώπινη σχέση. Εδώ και 168 χρόνια δίνουμε την ενέργειά μας για εσάς. Φυσικό αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας. Μπείτε στο φυσικοαεριοελλάδος.gr και μάθετε περισσότερα για την ενέργειά μας.
3: Δεν ταξιδέψα ποτέ στην Αυστραλία.
4: The Boy. Προβολές. Συναυλία. Έκθεση. Installations. Ένα τριήμερο takeover σε όλο το κτίριο της Στέγης. Δεν ταξιδέψα ποτέ στην Αυστραλία. Η φαντασίωση μιας Ηπείρου 13.375 χιλιόμετρα μακριά. 5 με 7 Ιουνίου στη Στέγη. Εισιτήρια στο onassis.org.
5: Στο αυτοκίνητο, στους 97,8.
6: Στο γραφείο και στο κινητό σου, μέσα από το realplayer.gr.
5: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
7: Τίτλοι ειδήσεων από τον Real FM.
8: Στο μικρόφωνο, Θοδωρής Αξελός. Εξαιρετικά ρευστή παραμένει η κατάσταση στη Μέση Ανατολή, καθώς η Ισραηλινή στρατιωτική επιχείρηση κατά της Χεζμπολάχ στον Νότιο Λίβανο απειλεί τις προσπάθειες των ΗΠΑ για ειρηνευτική συμφωνία με το Ιράν, η οποία σύμφωνα με τον Αμερικανό Πρόεδρο θα επιτευχθεί την επόμενη εβδομάδα μαζί και το άνοιγμα των στενών του Ορμούζ. Το μήνυμα ότι η Ελλάδα διεκδικεί την επιστροφή στο προηγούμενο καθεστώς στα στενά του Ορμούζ, χωρίς διόδια ή τέλη διέλευσης, έστειλε ο Πρωθυπουργός, εγκαινιάζοντας τη Διεθνή Ναυτιλιακή Έκθεση Ποσειδόνια 2026. Περισσότερα στο real.gr. Απολογούνται σήμερα 7 από τους 17 κατηγορούμενους για τις παράνομες επιδοτήσεις του ΟΠΕΚΕΠΕ στη Θεσσαλονίκη, μεταξύ των οποίων και η φερόμενη ως αρχή της οργάνωσης. Οι 10 αφέθηκαν ελεύθεροι υπό όρους.

0: Coldplay είναι τούτη εδώ. Ε, Coldplay, ε. Είχες πάει σε συναυλία τον Coldplay?
1: Όχι.
0: Όχι. Ούτε εγώ. Σου δίνανε κάτι βραχιολάκια, λέει, και ανάλογα το τραγούδι αναβάζουν τα βραχιολάκια. Και δημιουργούσε αυτή την ατμόσφαιρα που βλέπουμε στα διάφορα βίντεο. Καλό θα ήταν. Μπάς περιπτώσει. Εγώ σας έχω όμως κάτι καλύτερο. Κάτι πολύ καλύτερο, να ξέρετε. Διότι από το 1857 μέχρι σήμερα, το Φυσικό Αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας συνεχίζει να δίνει ενέργεια στην καθημερινότητά μας και τώρα επιστρέφει στο σπίτι του, στο Μουσείο Φωταερίου στην Τεχνόπολη. Εκεί μας προσκαλεί σε δράσεις για όλους και παιδικά εργαστήρια, όπου τα παιδιά γνωρίζουν την ιστορία της ενέργειας, πειραματίζονται και φτιάχνουν τα δικά τους έργα. Για μια Κυριακή διαφορετική, γεμάτη φαντασία, παιχνίδι και ενέργεια. Μπες στο gasmuseum.gr / actions και κλείσε τη θέση σου για το επόμενο εργαστήριο την Κυριακή 24 Μαΐου.
1: Επίσης, να σας πω ότι η Nexis Now και η Dom Consulting Firm συνδιοργανώνουν για δεύτερη χρονιά το υψηλού κύρου συνέδριο Ελλάδα 2030, το οποίο θα πραγματοποιηθεί στις 8 και 9 Ιουνίου στο Θέναμο Intercontinental. Το συνέδριο τελεί υπό την αιγίδα των Υπουργείων Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, Ανάπτυξης, Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης, καθώς και του Πανεπιστημίου Πειραιώς, ενώ την έναρξή του θα κηρύξει ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας, κ. Κωνσταντίνος Τασούλας. Πρόκειται για μια σημαντική πρωτοβουλία που στοχεύει στην ανάδειξη των προοπτικών και στρατηγικών για την οικονομία και την ανάπτυξη της χώρας την επόμενη τετραετία μέσα από ουσιαστικό διάλογο, καινοτόμες προσεγγίσεις και στοχευμένες παρεμβάσεις. Στόχος είναι η σε βάθος ανάλυση των προκλήσεων και των ευκαιριών που θα διαμορφώσουν την πορεία της ελληνικής οικονομίας έως το 2030. Για περισσότερες πληροφορίες επισκεφτείτε την ιστοσελίδα greece2530.gr, η οποία ανανεώνεται διαρκώς.
0: Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ για τα μηνυματάκια σας, πραγματικά. Στο ένα μικρόφωνο ακούτε τη Στεφανία Κασίμη.
1: Και στο άλλο μικρόφωνο τον κύριο Σπύρο Παπαδάκη, στη ρύθμιση των ήχων ο Νίκος Σαπρανίδης και στο τηλεφωνικό κέντρο η Εύη Βουγιουκλιώτη, 211-208-200 το τηλέφωνο επικοινωνίας. Email μας στέλνετε στη διεύθυνση studio@papagirialfm.gr.
0: Με ενημέρωσε η κυρία Βουγιουκλιώτη ότι υπάρχουν και πάρα πολλά τηλέφωνα. Μας έχουν αφήσει και τηλέφωνα επικοινωνίας ακροατές από το Γήθιο, η κυρία Μαρία, πολλοίς κόσμος, να επικοινωνήσουμε μαζί τους, διότι όλοι έχουν κάτι να πούν και να μας δώσουν για την ακρίβεια, να μας πούν και πράγματα τα οποία τους απασχολούν, να μας δώσουν ρεπορτάζ. Οι καλύτεροι ρεπόρτερ μας
1: πάντα
0: εκεί έξω είναι οι ακροατές και οι ακροάτριες. Ο Βαγγέλης, ναι, λέει, μας ζητάνε, λέει, να μην φοροδιαφεύγουμε, αλλά πέστε μου, έπαθα μία ζημιά στην αποχέτευση του σπιτιού μου που το κόστος είναι 2.000. Και καλούμε, λέει, μαζί με το ΦΠΑ να πληρώσω 2.480 ευρώ. Βγάζουμε το μήνα μας πολύ δύσκολα. Υπάρχει, λέει, περίπτωση να ζητήσω απόδειξη? Τώρα τι μπορούμε να πούμε κι εμείς,
1: επειδή θα βγει πιο φθηνά.
0: Θα του βγει πιο φθηνά, τα έχει ανάγκη,
1: είναι
0: ακόμα και τα 480.
1: Είναι μια που είχα πολύ πρόσφατα αυτή. Ναι. Για το κομμάτι της φοροδιαφυγής, το πώς, παιδί μου, ότι για να ζητήσεις πρέπει να υπάρχει ένα κίνητρο για όλο αυτό.
0: Ναι.
1: Σοβαρό όμως.
0: Παιδί μου, σου λέει,
1: δηλαδή,
0: τώρα άνθρωπος,
1: δεν υπάρχει.
0: Σου λέει τώρα ο άνθρωπος τα 480 ευρώ, εγώ τα έχω ανάγκη.
1: Ναι, αυτό λέω κι εγώ. Αν ναι. όμως όλο αυτό το πράγμα με κάποιο τρόπο μπορούσε να τα αφαιρέσει από κάπου. Νόσο φορολογικά.
0: Δεν πρέπει, λοιπόν, αυτοί οι οποίοι υποτίθεται ότι γνωρίζουν από οικονομία να βρουν λύσεις? Μα αυτό είναι το πρόβλημα. Είναι το πρόβλημα, ακριβώς όπως το περιγράφει ο ακροατής μας, είναι το πρόβλημα ο Βαγγέλης. Όσον αφορά σε αυτά τα επαγγέλματα. Ο Θωμάς έχει μία άλλη έτσι, ιδέα. Αύριο, λέει, είναι η μέρα πληρωμής. Υπάρχει περίπτωση, λες, να πάρει θάρρος το αφεντικό και να μην με πληρώσει σε λεφτά? Αφεντικούλη, θα προτιμήσω θάλασσα. Είχε κάνει τόσο αίσθηση η τοποθέτηση του κυρίου Γεωργιάδη.
1: Ξέρω,
0: ότι λες. Μπορεί να είμαστε φτωχοί, αλλά έχουμε θάλασσα.
1: Ναι, γιατί είμαστε φιλέτο.
0: Ναι. Είναι γεγονός. Μας έχουν τοποθετήσει στην ομορφότερη γωνιά του κόσμου.
1: Δεν μου έκανε τόσο εντύπωση, αλήθεια.
0: Τι εννοείς? Δηλαδή με θάλασσα πηγαίνεις, ας πούμε, να πληρώσεις το ρεύμα σου και τι λες, έχω θάλασσα.
1: Δεν μου κάνει καμία εντύπωση, αυτά τα, θέλω να σου πω, αυτές οι ατάκες δεν μου κάνουν εντύπωση. Πια αυτό εννοώ, δεν εννοώ κάτι άλλο. Μέχρι εκεί. Να σου πω, θες να το κλείσουμε αυτό που λέγαμε στο κομμάτι το πολιτικό?
0: Ναι, γιατί τελικά ένα ξεκινήσαμε... τελευταίο μήνυμα για την ακρίβεια του Κωνσταντίνου, ο οποίος λέει γύρω σπίτα στη Γερμανία 8,5 ευρώ.
1: Πόσο?
0: 8,5. Στην Ελλάδα 3,20. Καλημέρα.
1: Καλέ, τώρα που είπες γύρω, κάτσε τώρα, γιατί βλέπω μία, μία σύνδεση που είχε κάνει μία εκπομπή με ένα νησί, με μία καντίνα.
0: Καντίνα λεγόταν η κοπέλα.
1: Καντίνα.
0: Καντίνα.
1: Με μία καντίνα, σε ένα νησί. Που με τον άνθρωπο, τον ιδιοκτήτη της καντίνας, τον διαχειριστή της καντίνας, η οποία ήταν πλωτή μες στη θάλασσα.
0: Έλα, ωραίο αυτό.
1: Πολύ ωραίο.
0: Ναι.
1: Και το ρωτάει. Σε ένα μικρό νησί. Και πόσο κάνει το σουβλάκι? 4,5 ευρώ. Εντάξει, λέει. Λέω, ευγενικά προσπαθούσα να απαντήσει. Εντάξει, λέει, τουλάχιστον είναι σε αυτό το πανέμορφο νησί.
0: Ναι.
1: Με ήλιο και με θάλασσα. Λέω, εντάξει, αν έχουμε φτάσει να έχει εκεί 4,5 ευρώ το σουβλάκι, τελειώσαμε.
0: Δηλαδή, με συγχωρείς πάρα πολύ. Τέλος πάντων, οκ. Είναι γεγονός πάντως ότι τα πάντα τώρα τι να λέμε, τα πάντα είναι στο Θεό. Τα πάντα είναι αυξημένα όσο δεν. Λοιπόν, ας ασχοληθούμε με πράγματα.
1: Θυμήθηκα, οποία... επειδή έχω πάει στο συγκεκριμένο νησί, βέβαια, έχω πάει το 2002, ένα από εκεί. Δηλαδή το 4. Τι να σου πω τώρα, δηλαδή πόσο φτηνά ήταν. Πόσο φτηνά ήταν.
0: Παλιά έλεγες, θα πάρω ένα σουβλάκι.
1: Στο γειτονικό δεν.
0: Να διασκεδάσω λίγο την πείνα μου. Δεν θα χρειαστεί να δώσω και πάρα πολλά χρήματα. Να πάρω και ένα μπουκαλάκι νερό, ένα αναψυκτικό ή δεν ξέρω εγώ τι. Και να τελειώνει η ιστορία. Τώρα το σκέφτεσαι 2 και 3 φορές.
1: Δεν θα ξεχάσω ποτέ στην Κίμολο να πληρώνω 500 δραχμές το ουίσκι.
0: 500 δραχμές.
1: Δεν μιλάω για την Κίμολο το μεταξύ πριν, για την καντίνα, καμία σχέση. Απλώς επειδή τώρα είναι πολύ χαρακτηριστικό το θέμα.
0: Είχες προλάβει τη δραχμή?
1: Ναι.
0: Τόσο νέα.
1: Ναι.
0: Μάλιστα.
1: 500 δραχμές.
0: Μια χαρά.
1: Φοβερό, ε.
0: Μια χαρά. Φοβερό. Καλημέρα στον Γιώργο από το Βραχάτι. Στο πανέμορφο Βραχάτι μας ακούνε εκεί στον νομό Κορινθίας. Αβέρτα. Παντού σε ακούνε, Στεφανία Κασίμη. Παντού.
1: Στο
0: Σίδνεϊ. Δεν μπορεί να βρει στις Βρυξέλλες, στη Βιέννη, στη Θεσσαλονίκη. Στην Ιαπωνία, στο Βιετνάμ.
1: Στο
0: Χότσι Μινχ. Παντού.
1: Λοιπόν, παντού. Κάνουμε μια έτσι μίνι επιστροφή έτσι, express, στα πολιτικά. Επειδή είχαμε μείνει στην αριστερά, που φαίνεται ότι θα είναι ραγδαίες οι εξελίξεις και αναμένονται ανεξαρτοποιήσεις βουλευτών. Τώρα. Ουσιαστικά έχει κλειδώσει η διάλυση της κοινοβουλευτικής ομάδας. Αναμένεται να βγει και ένα κείμενο, δεν ξέρω αν θα είναι, μάλλον κοινό θα είναι.
0: Ναι.
1: Αποχώρησης. Ακούγονται Χαρίτσης, Αχτσιόγλου, Νάση Λιόπουλος, Τζανακόπουλος.
0: Ναι.
1: Χουσέιν Ζεμπέκ. Και επίσης ακούγονται και τα ονόματα της κυρίας Φωτίου και της κυρίας Τζούφη.
0: Ο κύριος Τζανακόπουλος προσανατολίζεται, δηλαδή, να πάει προς την πλευρά
1: εγώ
0: του κυρίου Τσίπρα.
1: Αυτό είπα για αποχώρηση, δεν είπα εγώ
0: τότε
1: πράγμα.
0: Γιατί αποχωρεί, για ποιο λόγο?
1: Δεν
0: για
1: ξέρω.
0: Να γυρίσει στο ΣΥΡΙΖΑ.
1: Γιατί δεν διαφωνεί με τη γραμμή, ξέρω εγώ τι να σου πω.
0: Η οποία γραμμή ποια είναι?
1: Με την πολιτική του κόμματος. Αυτό θέλω να σου πω.
0: Ναι, αυτό ρωτάω. Ποια είναι η πολιτική του κόμματος? Γιατί εγώ δεν την έχω καταλάβει ακόμα. Αφού πρώτα απ' όλα έχει άλλη πολιτική το κόμμα και άλλη πολιτική έχει η κοινοβουλευτική ομάδα.
1: Αυτό το λέγαμε εδώ και καιρό. Κάπως έτσι τα καταλήγανε.
0: Τώρα πια από τις δύο. Πρώτα απ' όλα να πούμε το εξής. Γιατί ναι, μεν λέμε για τις γραμμές και στη Νέα Αριστερά. Δεν είναι διαφορετικά τα πράγματα στο ΣΥΡΙΖΑ. Διότι έχουμε πολιτική επιτροπή, κεντρική επιτροπή, τι έχουμε την Παρασκευή, Σαββατοκύριακο. Και τα πράγματα είναι πάρα μα πάρα πολύ οριακά. Κανένας δεν ξέρει τελικά τι θα βγάλει αυτή η πολιτική επιτροπή, όπως μου έλεγαν χαρακτηριστικά. Και έχω την εντύπωση ότι στο τέλος της ημέρας θα κινηθούν κατά μόνας. Θέλεις να δούμε αυτή τη φοβερή και τρομερή δημοσκόπηση, μία ακόμη δημοσκόπηση που φέρνει το Πασόκ στην τέταρτη θέση?
1: Ναι, βεβαίως.
0: Και μάλιστα σε αυτή τη δημοσκόπηση βλέπουμε μετά από πάρα πολύ καιρό τη λεγόμενη παράσταση νίκης, Στεφανία. Η οποία παράσταση νίκης δεν έχει πέσει ποτέ έξω κατά το παρελθόν. Έχει λοιπόν και το δικό του ενδιαφέρον. Στην πρόθεση ψήφου τώρα, επί των εγκυρών, πρώτα απ' όλα να πούμε, να συστήσουμε. Διαβάζω από το ενικός.gr, πρέπει να σας πω, σιγά μην ψάξω αλλού, τα έχει όλα το ενικός.gr. Λοιπόν, τα αποτελέσματα της νέας δημοσκόπησης της Opinion Poll για το Action 24. Τη διαβάζετε αναλυτικά και τα νούμερα, εάν δεν θέλετε να ακούτε την αγριοφωνάρα μου, στο ενικός.gr. Αν θέλετε να την ακούτε, κακό του κεφαλιού σας. Στην πρόθεση ψήφου λοιπόν επί των εγκύρων, η Νέα Δημοκρατία έχει 25,6%, η Ελλάς του Αλέξη Τσίπρα 13%, η Ελπίδα για τη Δημοκρατία της Μαρίας Καρισιανού 10,3%, το ΠΑΣΟΚ 8,8%, το ΚΚΕ 5%, Πλεύση Ελευθερίας 5%, Ελληνική Λύση 4,2%, ΣΥΡΙΖΑ και Φωνή Λογικής 1,4%.
1: Ναι.
0: Βρε, τι κατρακύλα είναι τούτη.
1: Ναι, ναι, θα το δουν. Ναι, είναι η φωτογραφία της στιγμής τουλάχιστον.
0: Yeah, αφού και την προηγούμενη εβδομάδα η ίδια φωτογραφία ήταν. Ναι, και ήταν είναι, διαφορετική στιγμή.
1: Είναι τη στιγμή γενικότερα.
0: Ναι, το Μέρα 25 1,2%, η Νίκη 1,1%, οι Δημοκράτες Παύλα Προοδευτικό Κέντρο και οι Σπαρτιάτες 0,6%.
1: Και εδώ υπάρχει πτώση.
0: Συγγνώμη, οι Δημοκράτες του κ. Κασελάκη.
1: Ναι, ναι, και εδώ υπάρχει πτώση.
0: 0,6%. Mm. Μάλιστα. Η Νέα Αριστερά 0,4%, το άλλο 4,3%, το άλλο κόμμα δηλαδή, και στο 16,1% είναι η αναποφάσιστη.
1: Πόσο?
0: 16,1% είναι η αναποφάσιστη.
1: Μάλιστα.
0: Λοιπόν.
1: Πολύ μικρή είναι η μείωση.
0: Η μείωση
1: των αναποφάσιστων.
0: Ναι, είναι ελάχιστη. Είναι ελάχιστη.
1: Ναι, τουλάχιστον από ό,τι φαίνεται σε αυτή την έρευνα πάντα μιλάω. Ναι. Δηλαδή δεν είναι 1-2%, ναι. Πόσο είναι, τόσο είναι.
0: Τώρα, η εκτίμηση ψήφου, εγώ προσωπικά δεν ξέρω αν εσύ θέλεις να τη διαβάσεις. Συνήθως την παρακάμπτω.
1: Το άλλο κόμμα πόσο νωρίς. Είναι, Σπύρο μου?
0: Το άλλο κόμμα, Στεφανία μου, μισό λεπτό, είναι 4,3%.
1: Μάλιστα.
0: Ναι. Ποιο είναι το άλλο κόμμα? Το άλλο κόμμα μπορεί να είναι το κόμμα του κυρίου Σαμαρά.
1: Όχι, δεν λέω αυτό. Λέω ότι αυτό, και βλέποντας τα προηγούμενα ποσοστά, νομίζω
0: ναι.
1: Ότι έχει μειωθεί το ποσοστό σε σχέση με τις προηγούμενες μετρήσεις. Το άλλο κόμμα που ήταν γύρω στο 13, έχει πάει στο 4 ακόμα κάτι.
0: Ναι, ναι, ναι. Διότι ανακοινώθηκαν
1: αυτό
0: κάποια
1: λέω.
0: Από τα άλλα κόμματα.
1: Άρα πήγαν από εκεί, ενώ το ποσοστό των αναποφάσιστων δεν έχει μειωθεί τόσο πολύ. Αυτό εννοούσα.
0: Το άλλο κόμμα.
1: Άρα πήραν από εκεί.
0: Το άλλο κόμμα το οποίο περιμένουμε, αναμένεται.
1: 4,3. Ποιο ναι. Άλλο, δεν μένει κάτι άλλο.
0: Του κυρίου Σαμαρά.
1: Αυτό λέω. Τι είναι το άλλο κόμμα. Όχι, είναι κάποια άλλα.
0: Ναι.
1: Συν του κυρίου Σαμαρά.
0: Ναι. Όπου μαθαίνω την Παρασκευή θα μιλήσει ο κύριος Σαμαρά σε παρουσίαση βιβλίου στην Κρήτη.
1: Μάλιστα, ναι, ναι, ναι, κάπου το είδα, μπράβο.
0: Ρωτάω λοιπόν εγώ, Βλάξ.
1: Ναι.
0: Παίζει να κάνει ανακοινώσεις από την Κρήτη.
1: Δεν ξέρω, γιατί και εγώ όταν είδα την Κρήτη λέω αποκλείεται να γίνουν οι ανακοινώσεις από την Κρήτη. Σκέφτηκα.
0: Και μου λέει ο συνομιλητής μου. Τώρα μου βάζεις ιδέες.
1: Για την Κρήτη.
0: Ναι,
1: εγώ
0: ναι.
1: Όταν το διάβασα κατευθείαν αυτό σκέφτηκα. Ότι είναι ωραίο μέρος για ανακοινώσεις.
0: Ωραία μου λέει, δεν θα ήταν από την έδρα του Ανδρουλάκη και του Μητσοτάκη.
1: Τον Ανδρουλάκη δεν νομίζω ότι τον
0: αφορά. Ρε παιδί μου, ότι είναι και οι δύο κριτικοί και ότι να, ο Σαμαράς θα πάει εκεί να κάνει ανακοίνωση.
1: Ναι.
0: Αλλά έχω την εντύπωση ότι η ανακοίνωση
1: ανακοινώσεις.
0: Τοποθετείται η ανακοίνωση. Μάλιστα μου είπε χαρακτηριστικά η ομιλία που αυτό δεν αναφέρει κάτι προς το παρόν. Αλλά όπως ξέρεις από το ρεπορτάζ, τις τελευταίες πινελιές εις βάζει ο ίδιος. Λοιπόν,
1: εγώ δεν είμαι πολύ σίγουρη ακόμα και σήμερα ότι ο κύριος Σαμαράς έχει αποφασίσει το αν θα προχωρήσει κάποια κίνηση ή όχι.
0: Μου μεταφέρουν πολύ στενοί του συνεργάτες, καθημερινοί συνομιλητές του, άνθρωποι που είναι μέσα στο γραφείο του μέχρι σήμερα, μέσα στο σπίτι του στην κυριολεξία, ότι είναι αποφασισμένος. Ότι μέσα στο καλοκαίρι θα κάνει ανακοινώσεις. Το πότε θα το επιλέξει ο ίδιος. Εγώ έχω την ίδια αίσθηση με σένα.
1: Εμένα μου μεταφέρουν.
0: Έχω την ίδια αίσθηση με σένα.
1: Εμένα μου μεταφέρουν ότι κανείς δεν ξέρει. Μόνο ο πρόεδρος και θα τα αποφασίσει εκείνος.
0: Είναι δύο άνθρωποι που. Okay, μόλις σου πω εκτός αέρα τα ονόματα θα καταλάβεις. Αλλά εγώ έχω πάλι την αίσθηση ότι δεν, ρε παιδί μου. Έστω και την τελευταία στιγμή ο κύριος Σαμαράς δεν θα. Ποιος είναι ο στόχος? Εάν επαληθευτούν αυτές οι δημοσκοπήσεις. Η πρόθεση ψήφου που δίνει τη Νέα Δημοκρατία εκεί να φλερτάρει πάνω κάτω με το 25%, εάν ένα επικείμενο κόμμα του Αντώνη Σαμαρά αγγίξει ποσοστά 4-5%, τα οποία θεωρούν, αυτό λένε οι συνεργάτες του. Έτσι. Αν θέλεις η δική μου άποψη, αυτά είναι πολύ υψηλά ποσοστά για την εποχή. και ρίξει τη Νέα Δημοκρατία, τον Κυριάκο Μητσοτάκη, όχι τη Νέα Δημοκρατία, κάτω από το 25%, δεν θα πάρει τον πόνους των 50 εδρών.
1: Σωστά.
0: Αυτό λοιπόν θα δημιουργήσει πολλαπλές, αν θέλεις, πολλαπλά κύματα μέσα στη Νέα Δημοκρατία. Διότι μείον 50 βουλευτές, καταλαβαίνεις τι έχει να γίνει.
1: Εντάξει, ναι. Έτσι. Εγώ σου λέω, παραλαμβάνω, δεν είναι πολύ σίγουρο. Ερώτηση, αν δημιουργηθεί κόμμα, αν λέω ανακοινωθεί τέτοιο κόμμα, θα το...
0: Ναι.
1: Κάτσε να τη θέσω ανάποδα την ερώτηση, Σπύρο μου, σε σένα που ξέρεις καλά το ρεπορτάζ. Αν ανακοινωθεί τέτοιο κόμμα, ο κύριος Καραμαλής θα πηγαίνει στις εκδηλώσεις της Νέας Δημοκρατίας ή στις εκδηλώσεις του κόμματος Σαμαρά?
0: Ο κύριος Καραμαλής από τη θέση που βρίσκεται αυτή τη στιγμή μπορεί να πηγαίνει όπου θέλει.
1: Εντάξει.
0: Λοιπόν,
1: είναι και κανονικό.
0: Την παράσταση νίκης.
1: Και θα είναι και κανονικό, ε.
0: Την παράσταση νίκης στην
1: ΙΔΕΣ. Γιατί απλά είναι ο κύριος Καραμαλής.
0: Γιατί απλά είναι ο κύριος Καραμαλής.
1: Και θα είναι κανονικό.
0: Κανονικό δεν ξέρω αν θα είναι, αλλά περίμενε να δούμε τις εξελίξεις. Η ερώτηση είναι η εξής. Την παράσταση νίκης στην ΙΔΕΣ.
1: Ναι,
0: παράσταση νίκης 54% για τη Νέα Δημοκρατία. Και γιατί το αναφέρω.
1: Αυτό, δεν είναι περίεργο.
0: Πρόσεξε. Η παράσταση νίκης είναι, είναι ένα έβριμα στις δημοσκοπήσεις που δεν έχει πέσει ποτέ έξω. Και να πούμε στον κόσμο τι σημαίνει η παράσταση νίκης. Σημαίνει το εξής. Μπορεί εμένα να με πάρουν τηλέφωνο και να με ρωτήσουν τι κόμμα θα ψηφίσετε στις επόμενες εκλογές και να πω θα ψηφίσω το κόμμα της Στεφανίας Κασίμη.
1: Ναι, αυτό είναι διαφορετικό.
0: Όταν λοιπόν με ρωτάνε εμένα που έχω δηλώσει ότι θα ψηφίσω το κόμμα της Στεφανίας Κασίμη, ναι, αλλά ποιο κόμμα πιστεύετε ότι θα βγει πρώτο στις εθνικές εκλογές, απαντάω, η Νέα Δημοκρατία.
1: Ναι, ποιο είναι το φαβορί, αυτό είναι.
0: Ναι. Λοιπόν, η παράσταση νίκης
1: ναι,
0: δεν έχει πέσει ποτέ.
1: Είναι πολύ λογικό αυτή τη στιγμή να είναι η Νέα Δημοκρατία το φαβορί.
0: Άρα σημαίνει ότι τους ψηφοφόρους του ΠΑΣΟΚ δεν τους έχει πείσει το ΠΑΣΟΚ ότι μπορεί να κερδίσει έστω και με μία ψήφο διαφορά.
1: Ναι, αυτό σημαίνει σίγουρα. αλλά σημαίνει και πολλά άλλα πράγματα σε αυτή τη φάση.
0: Δεν μπορώ να σε καταλάβω γιατί.
1: Σε αυτή τη φάση, ναι, η αλήθεια είναι τώρα μην κρυβόμαστε και... Εντάξει, μην κρυβόμαστε και πίσω από τα θέλω. Εντάξει, βέβαια καταλαβαίνω ότι.
0: Μα αφού το λένε στο Πασόκ, λέει. Μπορούμε να κερδίσουμε και με μία ψήφο διαφορά.
1: Ακούω όλες συνεντεύξεις. Είναι ερώτηση, θα την κάνουμε και στον κύριο Τσουκαλά εμείς. Αν παραμένει ακόμα στόχος σας η νίκη, έστω και με μία ψήφο διαφορά, πόσο εφικτός είναι αυτός ο στόχος? Θα την ξανακάνουμε, δεν ξέρω για
0: ποιον. Και αν αυτός ο στόχος είναι εφικτός μόνοι σας ή με τον Τσίπρα.
1: Ή με τον Τσίπρα στον πρώτο ή στο δεύτερο γύρο.
0: Σύμφωνα με τον κύριο Δόκα, στο δεύτερο γύρο.
1: Ναι.
0: Μπορεί να την κάνει γυριστή ο κύριος Ανδρουλάκης και να πάει από τον πρώτο.
1: Ναι.
0: Δεν είναι πρώτος-δεύτερος γύρος τώρα, με μπερδεύεις και εμένα. Είναι πρώτες ή δεύτερες εθνικές εκλογές.
1: Εντάξει, αυτό εννοούμε. Λοιπόν, ναι. Επειδή πρέπει να πάμε σε διαφημιστικό διάλειμμα.
0: Κάντε τα κουμάντα σας, κυρία
1: Κασίνα. Να είστε καλά. Ευχαριστώ, κύριε Παπαδάκη.
0: Παρακαλώ, παρακαλώ.
1: Και αυτό το καλοκαίρι, το Φυσικό Αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας μας δίνει ραντεβού στο Πάρκιο Σίνεμα και στο Πάρκιο Σίνεμα Kids, το ξέφωτο του Κέντρου Πολιτισμού του Ιδρύματος Σταύρος Νιάρχος. Κάθε Παρασκευή και Σάββατο, αγαπημένες ταινίες προβάλλονται κάτω από τα αστέρια με ελεύθερη είσοδο, χαρίζοντας μοναδικές κινηματογραφικές βραδιές στην πόλη. Πήγαινε νωρίτερα στο περίπτερο και στο lounge του Φυσικό Αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας για να απολαύσεις δωρεάν popcorn και να βγάλεις αναμνηστική φωτογραφία. Για δεύτερη χρονιά δίνει ενέργεια στις πιο όμορφες καλοκαιρινές στιγμές. Μπες το πρόγραμμα προβολών στα social του και στο site του Κέντρου Πολιτισμού του Ιδρύματος Σταύρος Νιάρχος. Λοιπόν, να πούμε και λίγα λόγια για το Greece. Προβάλλεται την Παρασκευή.
0: Ναι.
1: Το πιο feel good music άλλων των εποχών με τον Τζον Τραβόλτα και Ολίβια Νιούτον Τζον, γεμάτο γνωστά τραγούδια, χορό και iconic σκηνές που έχουν μείνει στην ιστορία του σινεμά Greece. Τέλειο,
0: δεν το συζητάμε. Και επειδή το έχουμε πολύ διαφημίσει και θέλω να με πας πραγματικά για να το δούμε.
1: 5 Ιουνίου.
0: Την Παρασκευή, λοιπόν. Την Παρασκευή, σωστά. 5 Ιουνίου. Να πούμε ότι δεν, επειδή στέλνατε και μηνύματα, εάν το έχω δει, λέει, σε πρώτη προβολή. Δεν το έχω δει σε πρώτη προβολή.
1: Όταν βγήκε μόνο. Λοιπόν, πάμε.
0: Όταν βγήκε το 1978.
1: Ναι.
0: Ήμουνα 3 χρονών, παιδάκι μου.
1: Εντάξει, μια χαρά, τυχαία παιδικά, γκρίζε, βλέπεις. Πάμε σε διαφημιστικό διάλειμμα.
2: Real FM. Λοιπόν, πριν ξεκινήσεις, να σου εξηγήσω τους κανόνες. Είναι πολύ απλό. Βλέπεις μπεργεράκι, τρως μπεργεράκι, κερδίζεις ευρώ. Μετά πέφτεις πάνω σε πίτσα, τρως πίτσα, κερδίζεις ευρώ. Και όταν δεις παγωτό...
3: Κατάλαβα. Τρως παγωτό, κερδίζεις ευρώ. Μα καλά, τι είδους παιχνίδι είναι αυτό?
2: Παιχνίδι? Εγώ για το box σου λέω. Στο Box, όσο τρως, κερδίζεις ευρώ. Γιατί με κάθε παραγγελία σου, μαζεύεις πόντους που γίνονται ευρώ. Και αν κάνεις repeat τις παραγγελίες σου, explore νέα καταστήματα ή παραγγέλνεις στο Happy Hour, κερδίζεις ακόμα περισσότερα ευρώ. Box, το delivery που πάντα κερδίζεις.
4: Εσείς ποιον ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε?
5: Real FM. Γιατί έχει άποψη, είναι έγκυρος και με την απαραίτητη δόση χιούμορ και χαλαρότητας.
4: Αν σας τηλεφωνήσουν και σας ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε, απαντήστε τους. Real FM 97,8.

0: Λοιπόν, επειδή δεν έχουμε πάρα πάρα πολύ χρόνο, να σας ενημερώσω για όσους βρίσκεστε στους δρόμους, για κυκλοφοριακές ρυθμίσεις που θα εφαρμοστούν σήμερα και αύριο, 2 και 3 Ιουνίου. Στη Συγκρού, λόγω εκτέλεσης εργασιών, υπήρχε ανακοίνωση αστυνομίας, είναι προσωρινές. Συγκεκριμένα θα πραγματοποιηθεί προσωρινή και τμηματική διακοπή της κυκλοφορίας των οχημάτων στην αριστερή λωρίδα της Συγκρού από το ύψος συμβολής της με την οδό Φρατζίου στο ύψος συμβολής της με την Ποσειδώνων. Ως εξής, στο ρεύμα κυκλοφορίας προς την Ποσειδώνος κατά τις ώρες 7 το πρωί με 5 το απόγευμα και στο ρεύμα κυκλοφορίας προς τη Φρατζή από τις 10 το πρωί έως τις 5 το απόγευμα. Κατά τη διάρκεια των εργασιών, η κυκλοφορία των οχημάτων θα διεξάγεται στον υπόλοιπο δρόμο. Στον επομένο καθοροπλάτο του οδοστρώματος.
1: Μια χαρά θα πάει αυτό. Ναι. Από τις 7 η ώρα το πρωί με τις 5 το απόγευμα.
0: Ναι, ναι, η αριστερή
1: λωρίδα. Τμηματικά. Ναι. Εντάξει. Καταλαβαίνετε τι έχει να γίνει σε λεωφόρο Συγκρού. Από σήμερα ξεκινάει αυτό.
0: Σήμερα και αύριο είναι.
1: Σήμερα και αύριο. Δύο μέρες καταλαβαίνετε τι έχει να γίνει σε λεωφόρο Συγκρού. Ταλαιπωρείται ήδη ο άγνωστος οδηγός, μόλις μετά το διαφημιστικό διάλειμμα. Ή όχι, ας πούμε τώρα δύο πραγματάκια. Τι λες, διότι στον Κηφισό το μποτιλιάρισμα έχει ξεκινήσει στην άνοδο από το ύψος της Εθνάρχου Μακαρίου και φτάνει μέχρι και την Αχαρνών. Ένα μικρό κομμάτι είναι λίγο πιο ελεύθερο και ξεκινάει δεύτερο μποτιλιάρισμα στο Καπάκι, το οποίο είναι από την τρίτη έξοδο της Νέας Φιλαδέλφειας και φτάνει μέχρι τον κόμβο της Ρενό. Αυτά όσον αφορά στην άνοδο. Στην κάθοδο, το μποτιλιάρισμα στον Κηφισό, ο άγνωστος οδηγός ταλαιπωρείται και στην κάθοδο από τη Στρατηγού Καλάρη και φτάνει διαδοχικά μέχρι και τη Λεωφόρο Αθηνών. Θέλει υπομονή από ό,τι δείχνουν τα πράγματα. Το μόνο πράγμα το οποίο θα πω είναι γυρίσατε. Τι ωραία που ήταν χθες, ήταν τα πάντα κατά πράσινα. Και όχι επειδή έχει ανθίσει ο τόπος ή για κανέναν άλλο λόγο. Απλά δεν είχε καθόλου κίνηση καθόλου τη διάρκεια του 24ωρου.
0: Δεν είχε χθες. Το Σαββατοκύριακο η αλήθεια είναι κίνηση.
1: Ναι. Δεν ξέρω για το Σαββατοκύριακο, σου μιλάω για τη Δευτέρα.
0: Πρέπει να κλείσουμε, Νίκο.
1: Πρέπει να πάμε, ναι. Ας πάμε.
0: Θα πάμε και θα έχουμε πολλά να πούμε την επόμενη ώρα.
1: Πάμε.
2: Real FM. Ο Αλέξανδρος Τσουβέλας στο Ενώπιο Σενοπείο.
3: Μια καρέκλα να τα πω!
2: Ο αγαπημένος κωμικός με τα εκατομμύρια views, τις sold out παραστάσεις και τις ατάκες που έγιναν viral.
4: Δεν είμαι καλά, γι' αυτό με φέρατε.
2: Μιλά για τη διαδρομή του, οι δυσκολίες στο ξεκίνημα, η προσωπική ζωή και οι ιστορίες πίσω από τους χαρακτήρες και τις μιμήσεις που του χάρισαν την επιτυχία.
3: Δεν είδες μωρέ τι είπε ο Χατζη Νικολάου.
2: Ο Αλέξανδρος Τσουβέλας με τον δικό του μοναδικό τρόπο σε μια συνέντευξη καρδιάς στον Νίκο Χατζη Νικολάου και το Ενώπιο Σενοπείο. Πέμπτη, τα μεσάνυχτα, στον Αντένα.
5: Hey κύριοι, θέλω αυτοκίνητο που να έχει τα πάντα καλυμμένα.
6: Hertz Leasing.
5: Και σέρβις και τέλη κυκλοφορίας και ασφάλεια.
6: Hertz Leasing.
5: Να εξυπηρετούμε όμως και σε ένα κατάστημα δίπλα μου.
6: Hertz Leasing.
5: Δηλαδή εγώ απλά να οδηγώ και τα υπόλοιπα...
7: Hertz Leasing. Με πλήρες πακέτο υπηρεσιών, miles and bonus μίλια από την Aegean, bonus πόντους με τις κάρτες Alpha Bank Bonus και περισσότερα από 70 σημεία στην Ελλάδα. Hertz Leasing. Πάντα η καλύτερη απόφαση.
8: Ήταν μια συνηθισμένη μέρα στην επιχείρηση του Γιάννη. Θα έφτιαχνε καφέ, θα καθόταν στο γραφείο και θα άνοιγε τον υπολογιστή. Κι αν η οθόνη του άρχιζε να αναβοσβήνει, αν εμφανίζονταν ύποπτα μηνύματα, αναπηλούνταν τα δεδομένα και οι συσκευές της επιχείρησης, τίποτα από αυτά δεν ανησυχεί το Γιάννη. Γιατί έχει Vodafone Business, που του δίνει τις υπηρεσίες cyber security και τη συμβουλευτική υποστήριξη που χρειάζεται για να είναι η επιχείρησή του ασφαλής από hacker και ιούς. Βρες μαζί μας τη λύση online προστασίας που χρειάζεται η επιχείρηση. Στο Vodafone.gr κάθετος business. Vodafone Business. Together we can.
9: Το καλοκαίρι έχει επιθεώρηση.
10: Εγώ θα σας τα πω, γιατί δεν μασάω.
9: Ανατρεπτική πολιτική σάτιρα, γιατί κάποιος πρέπει να τα πει.
10: Σκηνοθεσία Βαγγέλης Θεοδωρόπουλος. Κείμενα Γεράσιμος Ευαγγελάτους και Δημήτρης Καλιώτης. Μουσική Θέμης Καραμουρατίδης.
11: Παίζουν Πιατάς, Κοκκίδου, Μακαλιάς, Τσαγκαράκη, Καλούτα, Κεκέ, Διακοπαναγιώτου, Βιδαλάκης, Ισιδώρου. Δεάκιο Θέατρο 4 με 7 Ιουνίου. Κυποθέατρο Παπάγου 17 και 18 Ιουνίου. Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού 23 Ιουνίου.
9: Εισιτήρια more.com.
4: The Natural Stones live in Athens. Τώρα η πιο δυνατή παρουσία στη Λεωφόρο Κηφισίας 78 Μαρούσι. Ακρόλιθο Showroom. Δείτε από κοντά φυσικά πετρώματα, μοναδικές ιδέες και άπειρες εφαρμογές για κάθε κατασκευή. Ακρόλιθος Natural Stones. Λεωφόρος Κηφισίας 78 Μαρούσι.
12: Σταύρος Τσαρχάκος στο παρόν. Φεστιβάλ Αθηνών, γιορτές αποχαιρετισμού. 5 και 6 Ιουλίου, Ηρώδιο. Στο παρόν του Σταύρου Τσαρχάκου, η Λίνα Νικολακοπούλου, ο Δημήτρης Μπάσης, η Ιερό Σαΐα και τα παιδιά της Ήρου από τη σχολή Ενχορδές και Οργάνης. 5 και 6 Ιουνίου, Ηρώδιο.
13: Real FM. Η ώρα είναι 7.
14: Ο Ερημίτης Κάδουρας, μέλος της οικογένειας των θαλάσσιων αρθρόποδων. Ένα από τα ελάχιστα είδη στη φύση που έρχεται στον κόσμο δίχως όστρακο, δίχως σπίτι. Και αφιερώνει μεγάλο μέρος της ζωής του αναζητώντας τη στέγη του. Γιατί ξέρει πως είναι μοναδικό το να έχεις το δικό σου σπίτι.
15: Το ξέρουμε και εμείς αυτό, στην Πειραιώς. Γι' αυτό σας προσφέρουμε το στεγαστικό δάνειο Πειραιώς Σπίτι 25. Αποκτήστε το με μηνιαία δόση από 454 ευρώ ανά 100.000 ευρώ δανείο. Κάντε την αίτησή σας online μέσω Πειραιώς e-banking ή σε ένα κατάστημα. Πειραιώς. Στηρίζει κάθε αύριο. Ενδεικτική δόση για τα 4 πρώτα χρόνια με ποσοστό χρηματοδότησης 60% και συνολική διάρκεια 25 έτη. Αφορά μη συγχρηματοδοτούμενα δάνεια. Όροι και προϋποθέσεις στο pireusbank.gr / Σπίτι 25.
16: Πολιτικές εξελίξεις.
17: Τώρα είναι η ώρα για μια νέα εθνική προσπάθεια.
18: Κοινωνία.
16: Οικονομία.
19: Αναμένονται νέα μέτρα από την κυβέρνηση.
20: Διεθνείς ειδήσεις.
16: Αθλητικά.
20: Πολιτισμός.
21: Ηθοποιός σημαίνει φως.
16: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
22: Καλή σας ημέρα κυρίες και κύριοι. Είναι οι σημαντικότερες ειδήσεις από τον Real FM με τον Θοδωρή Αξελό. Πολύ αυξημένη κίνηση στον Κηφισό από Περιστέρι μέχρι Νέα Φιλαδέλφια, στην Αθηνών από Χαϊδάριο Σκαραμαγκά και στους δρόμους γύρω από το λιμάνι του Πειραιά. Εξαιρετικά ρευστή παραμένει η κατάσταση στη Μέση Ανατολή με την ένταση στο Νότιο Λίβανο να συνεχίζεται παρά τις ανακοινώσεις του Ντόναλντ Τραμπ για κατάπαυση του πυρός ανάμεσα σε Ισραήλ και Χεζμπολάχ. Την επόμενη εβδομάδα θα υπάρξει συμφωνία με το Ιράν και άνοιγμα των στενών του Ορμούς, δήλωσε ο Αμερικανός Πρόεδρος. Περισσότερα στο ενικός.gr. Το μήνυμα ότι η Ελλάδα διεκδικεί την επιστροφή στο προηγούμενο καθεστώς στα στενά του Ορμούς, χωρίς διόδια ή τέλη διέλευσης, έστειλε ο Πρωθυπουργός, εγκαινιάζοντας τη Διεθνή Ναυτιλιακή Έκθεση Ποσειδόνια 2026. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης τόνισε ότι η ελληνόκτη ναυτιλία πρέπει να διαφυλαχθεί ως εθνικό και ευρωπαϊκό κεφάλαιο. Στον εισαγγελέα Καλαμάτας θα οδηγηθεί εντός της ημέρας ο 41 ετών καθομολογίαν δολοφόνος της 39χρονης σύζυγου του μέσα στο σπίτι τους. Κατηγορείται για ανθρωποκτονία από πρόθεση, ενδοοικογενειακή βία και παράβαση της νομοθεσίας για τα όπλα. Απολογούνται σήμερα 7 από τους 17 κατηγορούμενους για τις παράνομες επιδοτήσεις του ΟΠΕΚΕΠΕ στη Θεσσαλονίκη, μεταξύ των οποίων και οι φερόμενοι ως αρχηγοί της οργάνωσης. Οι 10 αφέθηκαν ελεύθεροι υπό όρους. Με τα μαθηματικά συνεχίζονται σήμερα οι πανελλήνιες εκστάσεις για τους υποψηφίους των επαγγελματικών λυκείων. Αρχίζουν οι προαγωγικές και απολυτήρες εκστάσεις για τους μαθητές των γυμνασίων.
23: Χρειάζεται να είσαι ειδικός στις επενδύσεις για να επενδύσεις? Με την υπηρεσία Personal Investment Portfolios της Eurobank, όχι. Γιατί έχεις πρόσβαση σε διαμορφωμένα επενδυτικά χαρτοφυλάκια που διαχειρίζεται η Eurobank Asset Management, τα ΕΔΑΚ, και επενδύουν σε αμοιβαία κεφάλαια. Επιλέγεις το χαρτοφυλάκιο που ταιριάζει με το δικό σου επενδυτικό προφίλ και επωφελείσαι από τα πλεονεκτήματα της επαγγελματικής διαχείρισης από τους ειδικούς. Μάθε περισσότερα στο eurobank.gr ή κλείσε ραντεβού με το στέλεχος που σε εξυπηρετεί. Σε κάθε μπροστά, Eurobank. Η Eurobank Asset Management ΕΔΑΚ δεν εγγυάται το αποτέλεσμα της διαχείρισης χαρτοφυλακίου. Οι ΟΣΕΚΑ δεν έχουν εγγυημένη απόδοση και οι προηγούμενες αποδόσεις δεν διασφαλίζουν τις μελλοντικές.
16: Real Sports. Οι τελευταίες αθλητικές ειδήσεις.
22: Ο Ματέο Αρναλντι προκρίθηκε για πρώτη φορά στην καριέρα του στους 8 του Ρολάν Γκαρός. Ο Ιταλός τενίστας θα αντιμετωπίσει αύριο τον επίσης Ιταλό Ματέο Μπερετίνι. Περισσότερα στο φιλάθλος.gr.
16: Real Weather. Ο καιρός σήμερα.
22: Γενικά έθριο σε όλη τη χώρα, με νεφώσεις από το μεσημέρι στα υπηρετικά και με μονωμένες καταιγίδες στα βόρεια. Άνεμη δυτική ως 6 μποφόρ. Στους 30 βαθμούς Κελσίου η μέγιστη θερμοκρασία σε Αττική και Θεσσαλονίκη.

0: Πρέπει να σου πω ότι μέσα σε λιγότερο από 10 λεπτά έχει αυξηθεί το μήκος. Το μήκος. Του μποτελιαρίσματος στο Κηφισό. Πού πήγε το μυαλό σου, βρε παιδάκι μου. Για όνομα του Θεού, ημέρα Τρίτη κιόλας. Ταλαιπωρείται ο άγνωστος οδηγός και από ό,τι βλέπω εδώ στο χάρτη τουλάχιστον έχει βγάλει σηματάκι στην κάθοδο στο ύψος της Δυραχείου. Έβγαλε σηματάκι ότι υπάρχει ατυχηματάκι. Λοιπόν, δεν ξέρουμε τώρα το μέγεθος. Φαντάζομαι ότι θα το μάθουμε κάποια στιγμή μέσα στην ημέρα τι ακριβώς έχει γίνει. Πάντως και στην κάθοδο ταλαιπωρείται ο άγνωστος οδηγός αυτή τη στιγμή. Το μποτιλιάρισμα της καθόδου. Θα ξεκινήσουμε ανάποδα. Τι ώρα είναι, κύριε Κασίου?
1: 7:07.
0: 7:07. Ξεκινά λοιπόν το μποτιλιάρισμα από το ύψος της δεύτερης εξόδου για τη Νέα Φιλαδέλφεια. Μιλάω πάντα για την κάθοδο. Και φτάνει συνεχόμενο το μποτιλιάρισμα μέχρι και το ύψος της Δυραχείου εκεί στα Σεπόλια. Στην άνοδο από την Εθνάρχου Μακαρίου το μποτιλιάρισμα και πλέον συνεχόμενο μέχρι και τη δεύτερη έξοδο για τη Νέα Φιλαδέλφεια. Θέλει πάρα μα πάρα πολύ υπομονή. Στην κάθοδο επίσης, τώρα που έφτασα μέχρι την Αττική Οδό, υπάρχει μποτιλιάρισμα αμέσως μετά τον κόμβο στη συμβολή με την Αττική Οδό. Μέχρι και το ύψος της Ρενό. Από την πλευρά του Χαϊδαρίου στη Λεωφόρο Αθηνών. Μισό λεπτάκι τώρα για να τα βρούμε όλα. Το μποτιλιάρισμα το καθιερωμένο ξεκινά από το φανάρι που είναι το κολυμβητήριο και φτάνει μέχρι και τη λίμνη Κουμουνδούρου. Προσοχή εσείς εκεί οι πονηρίδιδες με την λωρίδα έκτακτης ανάγκης. Γι' αυτό ονομάζεται Λέα λωρίδα έκτακτης ανάγκης, ακριβώς διότι είναι για τα οχήματα έκτακτης ανάγκης, δεν είναι για σας. Πονηρίδιδες, εντάξει, για να πάτε πιο γρήγορα. Περιμετρικά της πλατείας Συντάγματος, στο φανάρι του Χίλτον, από το ύψος της Ριζάρη, έχει ένα μικρού μήκους μποτιλιάρισμα. Είναι μικρού μήκους μποτιλιάρισμα, όπως είναι μικρού μήκους ταινία.
1: Ναι.
0: Και στην Κατεχάκη είναι τα πράγματα κάπως καλύτερα. Από την τελευταία πλατεία της Ηλιούπολης, μέχρι τις παρυφές του Καρέα. Μετά ψιλοανοίγει το πράγμα. Τουλάχιστον φτάσει μόνο με το χάρτη. Προσοχή. Προσοχή, ψυχραιμία.
1: Και όλα θα πάνε καλά.
0: Και όλα θα πάνε καλά. Έτσι ακριβώς. Η κυρία Στεφανία Κασίμη στο ένα μικρόφωνο.
1: Ο κύριος Σπύρος Παπαδάκης στο άλλο μικρόφωνο, το Αληθινού Ραδιοφώνου. Ο Νίκος Απρανίδης στην ρύθμιση των ήχων και στο τηλεφωνικό κέντρο η Εύη Βουγιουκλιώτη. 211-200-8200 το τηλέφωνο επικοινωνία. Η mail μας στέλνετε στη διεύθυνση studio@papakirialfm.gr. Και ευχαριστούμε πολύ για τα μηνυματάκια σας.
0: Γίνεται πανικούλης.
1: Ο
0: Γρηγόρης λέει: ναι, τόση κουβέντα που κάνεις. Το βρίσκω φυσιολογικό να πίνεις τόσο νερό
1: ναι.
0: Και εκείνο τον περίεργο καφέ που λένε.
1: Ναι, τόσο μπλαμπλά, τι να κάνει, όλη την ώρα μιλάει.
0: Ναι. Ο καφές τώρα λες να φταίει.
1: Ο καφές είχε κρυώσει.
0: Ναι. Καλημέρα στον Παναγιώτη. Καλό μήνα λέει, μην ανησυχείτε, η κυβέρνηση πολεμά την ακρίβεια με αλγόριθμους.
1: Έτσι, με αλγόριθμους, αυτό είναι αλήθεια, με αλγόριθμους.
0: Ναι.
1: Να πω μια καλημέρα επίσης στον Παράσχο. Εμείς δεν προλάβαμε το ουίσκι με δραχμές, προλάβαμε όμως με 500 δραχμές. 1,5, τι λέει, 1,5 ευρώ, δύο σουβλάκια τη λιχτά. 1,5 ευρώ, δύο σουβλάκια τη λιχτά.
0: Αναψυκτικό,
1: υπήρχε αρέστα για παγωτό. Μπανάνα ή πατούσα.
0: Τι θυμάσαι την πατούσα, εσύ.
1: Ναι, αλλά 1,5. Με έχει τρελάνει τώρα. Άρα πόσα, 1,5 ευρώ, δύο τη λιχτά. 1,5 ευρώ, δύο.
0: Ναι, παίζει. Τώρα δεν ξέρω τι να σου πω.
1: Δεν
0: θυμάμαι, ρε παιδί μου. Ναι, κάποια στιγμή εκεί θα ήταν.
1: Όχι. Δεν μπορεί. 1,5 ευρώ, δύο τη λιχτά, όχι.
0: Μα με συγχωρείς πάρα πολύ. Τα 80 λεπτά, 3,8,24 είναι 240 δραχμές.
1: Όχι. Δεν υπήρχε 1,5
0: με ένα ευρώ. 500, με 500 δραχμές δεν έπαιρνε δύο σουβλάκια.
1: Ναι.
0: Και περισσότερα πρέπει να έπαιρνε.
1: Με 500 δραχμές. Μισό λεπτό, τώρα κατάλαβα τι γράφει. Με 500 δραχμές. Όταν ήμασταν σε δραχμές.
0: Ναι.
1: Άρα, έχει. Okay, άρα είναι αυτό. Αυτό είναι άρα. Δεν το έχει γράψει, έχει φύγει. Και άρα 1,5 ευρώ.
0: Ναι.
1: Okay, όταν είχαμε δραχμές, ναι, με 500
0: δραχμές. Κάτσε τώρα. Περίμενε. Γιατί ο Παράσχος είναι αγρότης, μας έχει στείλει και φωτογραφία.
1: Σωστά.
0: Μας έχει στείλει φωτογραφία με τα ροδάκινα, δεν είναι αυτά. Ροδάκινα είναι.
1: Ναι.
0: Λοιπόν. Πόσο φεύγουν από το χωράφι το κιλό τα ροδάκινα?
1: Ειδικά τα ροδάκινα.
0: Παράσχε, ναι. Στείλε κανένα κιλό προς εδώ. Τρως ροδάκινα.
1: Βεβαίως.
0: Και ορμάδες γενικότερα.
1: Τρως.
0: Εντάξει, στείλε παραπάνω, Παράσκο. Αλλά για πες μας λίγο, ανεξάρτητα ασφαλώς και. Δώσ' μας ένα ενδεικτικό, δώσ' μας μία τιμή. Πόσο φεύγουν αυτά τα προϊόντα τα οποία βγάζεις, αυτά τα καλούδια από το χωράφι, για να δούμε πόσο φτάνουν στο ράφι. Γιατί εξακολουθεί να υπάρχει αυτή η απόκριση του 270%. Τεράστια απόκριση.
1: Βέβαια.
0: Τεράστια απόκριση.
1: Λοιπόν.
0: Βολτίτσα στα περίπτερα.
1: Πάμε μία βολτίτσα στα περίπτερα.
0: Ναι. Εμείς δεν θα πάμε από εκεί φυσό, για να μην έχουμε θέματα με την κίνηση. Θα πάμε από αλλού και θα πάμε πάρα πολύ γρήγορα και θα ξεκινήσουμε με την Κόντρα News όπως κάνουμε καθημερινά. Απόβαση στην Κρήτη από 100.000 μετανάστες. Έχουν συγκεντρωθεί στη Λιβύη και έρχονται κατά κύματα στην Ελλάδα. Οι τουρκικές μυστικές υπηρεσίες συντονίζουν, με συγχωρείτε, τη βρώμικη επιχείρηση. Αποκαλύπτει στο πρωτοσέλιδό της η εφημερίδα Κόντρα. Ανακατατάξεις. Να, ορίστε, ανακατατάξεις. Δεύτερη η Ελλάς του Αλέξη Τσίπρα και σε νέα δημοσκόπηση. Μας χλεβάζει ο Ράμα, δηλώνει έκπληκτος για την αντίδραση του ΙΠΕΞ. Δεν ήξερε ότι υπήρχαν Έλληνες στη Σβέρνιτσα. Σας έχουμε ρεπορτάζ. Μπόλικο ρεπορτάζ για το θέμα αυτό στην Αλβανία. Αυτά είναι μερικά από τα θέματα στο πρωτοσέλιδο της εφημερίδας Κόντρα.
1: Απογευματινή, ανάσα για 1,5 εκατομμύριο οφειλέτες του ΕΦ, καναλυτικά οι όροι και οι προϋποθέσεις. Στις 72 δόσεις μπορούν να ενταχθούν και όλα τα κόκκινα χρέη προς τα ασφαλιστικά ταμεία από διακανονισμούς που χάθηκαν. Κυριάκος Μητσοτάκης στα Ποσειδόνια, η ελληνόκτητη ναυτιλία κεφάλαιο που πρέπει να διαφύλαχθεί. Αλβανία, η business του Ράμα με την Ιβάνκα και στη μέση η Ομογενής. Η τουριστική επένδυση, ο τραυματισμός του Έλληνα και οι φόβοι για τις περιουσίες της μειονότητας. Ασταμάτητο το ράλι τιμών και το 2026 στην κτήματα αγορά. Έχει τα στοιχεία για το πρώτο τρίμηνο. Ο Δούκας σπρώχνει το Πασόκ στην αγκαλιά του Τσίπρα. Προτείνει συνεργασία, εξαλείστη Χαρελάου Τρικούπη. Εχμηρή απάντηση Διαμαντοπούλου. Κύριε Διαμαντοπούλου, δεν ήταν άρτης που έκανε αγαπά στο Πασόκ, αποδείξε το. Έξυπνο. Λοιπόν, και έχει και την δημοσκόπηση Opinion Poll. Σας μιλήσαμε και νωρίτερα στην πρώτη σελίδα. Χτύπαμε που γεύμα την.
0: Περνάμε στην εφημερίδα Δημοκρατία. Έσχει ράμα κατά των Ελλήνων. Αντί να απολογηθεί για τις νέες βιαιότητες παρακρατικών εναντίον βορειοϋπηρωτών στην παραθαλάσσια περιοχή Σβέρνιτσα, εκτόξευσε χιδέα επίθεση εναντίον της ελληνικής κυβέρνησης. Τέλος πάντων, έχουν γραφτεί πάρα πολλά, έχουν υποθεί πάρα πολλά. Ψάχνοντας το θέμα με τη Στεφανία, καταλήξαμε και σε κάποια άλλα συμπεράσματα και μάθαμε κιόλας ότι είναι κάτι τελείως διαφορετικό αυτό το οποίο γίνεται στη Σβέρνιτσα και τελείως διαφορετικό αυτό το οποίο γίνεται απέναντι στο νησάκι, το Σαζάν. Εντάξει.
1: Σπύρο, θα κάνουμε μια παύση.
0: Ναι.
1: Θα πεις όλο το ρεπορτάζ τώρα και μετά θα προχωρήσουμε, αλήθεια.
0: Γιατί, κάτσε να πούμε τις εφημερίδες πρώτα.
1: Γιατί το λες σπαστά, πες το.
0: Ναι.
1: Και θα συνεχίσουμε.
0: Λοιπόν, στη Σβέρνιτσα, εκεί που είναι κοντά στην Αυλώνα, υπάρχουν περιουσίες, υπάρχουν πάρα πολλοί Έλληνες που δεν ήξερε ο Ράμα ότι υπάρχουν Έλληνες.
1: Έτσι είπε, ναι.
0: Η πλειοψηφία τους είναι βλάχοι Έλληνες. Είναι Έλληνες με καταγωγή. Λοιπόν, είναι η πλειοψηφία.
1: Σωστά.
0: Εκεί. Έχουν χαρτιά, έχει αναγνωριστεί στη μεταχόντζα εποχή η εθνικότητά τους, η ιδιοκτησία τους και από το ελληνικό κράτος. Και ουσιαστικά έγινε αυτό το περιστατικό διότι υπάρχουν και Αλβανοί επιχειρηματίες που θέλουν να επενδύσουν στη συγκεκριμένη περιοχή.
1: Ναι.
0: Και πάνε να τους πάρουν. Τι έγινε στη Χιμάρα.
1: Σωστά.
0: Αυτό πάει να συμβεί στη Σβέρνιτσα.
1: Ιδιώτες όμως. Έχουν χαρτιά.
0: Τι έχουν χαρτιά, παιδί. Όχι, δεν έχουν χαρτιά.
1: Δεν έχουν, ρωτάω.
0: Όχι, τα χαρτιά τα έχουν οι Έλληνες. Μάλιστα. Που και γι' αυτό το λόγο γίνεται η όλη η ιστορία. Επειδή λοιπόν υπήρξε η εμπλοκή του Κούστνερ και της Ιβάνκα Τραμπ, οι συγκεκριμένοι θέλουν να επενδύσουν στο νησί Σαζάν που είναι στον Κολπίσκο εκεί.
1: Ναι, αλλά είναι στην ίδια περιοχή.
0: Μα είναι νησί.
1: Είναι νησί, βεβαίως.
0: Ναι. Απλά τα
1: είναι
0: επεισόδια,
1: στην ίδια περιοχή, λέω.
0: Ναι, τα επεισόδια γίνανε στη Σβέρνιτσα.
1: Στο Σβέρνιτσα,
0: λοιπόν, λοιπόν, η Αθήνα παρακολουθεί, λέει, από κοντά. Υπάρχει ένα ευρωπαϊκό κεκτημένο με την ιδιοκτησία, με την προστασία της ιδιοκτησίας και την προστασία του περιβάλλοντος. Αυτά όλα στην περιοχή τη συγκεκριμένη έχουν καταπατηθεί. Κινδυνεύει να σταματήσουν οι ενταξιακές διαδικασίες της Αλβανίας για την Ευρωπαϊκή Ένωση. εξαιτίας του συγκεκριμένου περιστατικού. Γι' αυτό το λόγο άρχισε να το παίζει ο Ράμα ότι «Α, δεν ξέρω, δεν ήξερα, δεν ρώταγα, δεν έκανα, δεν έρανα». Θεωρεί η Αθήνα ότι προσπαθεί να ρίξει τους τόνους ο Ράμα. Δεν θα κάνει διάβημα το Ελληνικό Υπουργείο Εξωτερικών.
1: Απλά τη διαμαρτυρία.
0: Η διαμαρτυρία η οποία έγινε και θα μείνουν εκεί.
1: Ναι.
0: Λοιπόν, εγώ θεωρώ ότι είναι χαμηλής έντασης η αντίδραση της Αθήνας. Σε διπλωματικό επίπεδο.
1: Υπήρχε και μια κόντρα στα social media μεταξύ του Ράμα και του Τσίπρα.
0: Ναι.
1: Χθες. Για το συγκεκριμένο θέμα. Γιατί έβγαλε μια ανακοίνωση η ελληνική αριστερή συμπαράταξη, η Ελλάς. Ο Ράμα σχολίασε τη στάση του κόμματος Τσίπρα. Απάντησε ο Τσίπρας. Οπότε είχαν, την έχουμε αναλυτικά στο ενικός.gr.
0: Συγγνώμη να ρωτήσω κάτι.
1: Αγαπητέ Αλέξη, τι άλλο περίμενες, ναι.
0: Να ρωτήσω κάτι. Ναι. Συγγνώμη κιόλας, με το συμπάθειο. Δεν υποτίθεται ότι με όλες τις ενέργειες οποίες είχε κάνει η διακυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ. Τι έπαθες?
1: Δεν ξέρω, κάτι άκουσα. Όχι, ε.
0: Δεν ξέρω. Έδειξε ο Νίκος.
1: Αλήθεια, νόμιζα ότι ήταν σπουργητάκι.
0: Πώς ήθελες να μπήξεις, δεν θυμάμαι πάρει...
1: Παιδιά, δεν άκουσα, βέ, τι να κάνω, νόμιζα ότι έχω σπουργητάκι. Πάμε παρακάτω, έλα.
0: Ω, Χριστός και Παναγία. Λοιπόν, υποτίθεται ότι οποιοδήποτε πρόβλημα υπήρχε στα Βαλκάνια είχε λυθεί το διάστημα 15-19.
1: Ναι.
0: Λάθος κάνω. Με το συμπάθειο κιόλας. Λοιπόν, ολοκληρώνουμε την ανάγνωση της εφημερίδας Δημοκρατίας, γιατί από αλλού το ξεκινήσαμε και αλλού θέλει να πάει. Νέες αποκαλύψεις Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου. Οι σέρβισες δεν έχουν στοιχεία για το 1 τρίτο των δανειοληπτών. Πολύ σημαντικό αυτό το οποίο καταγράφει η εφημερίδα. Η εφημερίδα Δημοκρατία ήταν μερικά από τα θέματα στο πρωτοσέλιδό της.
1: Ελεύθερος τύπος. Προσλήψεις στο δημόσιο. 3.368 θέσεις μονίμων μέσα στο καλοκαίρι. Τρεις νέες προκηρύξεις του ΑΣΕΠ. Ακόμη από την πρώτη σελίδα. Νέα θεραπεία συρρυκνώνει καρκινικούς όγκους. Υπάρχουν εμφατικά αποτελέσματα και έχει δηλώσει του κ. Φιλόπουλου, που είναι πρόεδρος της Ελληνικής Αντικαρκινικής Εταιρείας. Μάλιστα, ενδιαφέρον.
0: Περνάμε στην εφημερίδα.
1: Κάτσε να τελειώσω. Συγγνώμη,
0: νομίζω ότι τελείωσε.
1: Αρπάζουν περιουσίες Ελλήνων στην Αλβανία, ακόμη από την πρώτη σελίδα, και φουρτούνα στο Πασόκ, συμπόρευση με Τσίπρα. Θέλει ο Δούκας, ο Δελφίνος Ανδρουλάκη, προτείνει κοινή κάθοδο σε πιθανές δεύτερες κάλπες.
0: Περνάμε στην εφημερίδα Εστία. Δυσφορία σε κυβέρνηση και βουλευτές από το νέο τοπικό ένφια Λιβάνιου. Έχει μηδενιστεί ο φόρος περιουσίας, δικαιολογείται ο εξυγχρονιστής υπουργός, αναφέρει στο πρωτοσέλιδό της η εφημερίδα. Εν αγνία των συναρμοδίων οικονομικών υπουργείων, το νέο τέλος τοπικής ανάπτυξης με επιβάρυνση έως 33 ευρώ αναιδιοκτήτη κατοικίας. Ενόχληση και στους Δήμους. Θα παρεμβαίνει ως διάδικο στο Υπουργείο Εσωτερικών σε δίκες μεταξύ ΟΤΑ και 20.000 ομήρων συμβασιούχων, αναφέρει στο κεντρικό της θέμα η εφημερίδα Εστία.
1: Η εφημερίδα των συντακτών, Βόμβες Ντίλιαν. Αποκλειστική δήλωση του ιδρυτή της Συντελέξα στην εφημερίδα των συντακτών για το σκάνδαλο των υποκλοπών. Πολλούμε σε κρατικές υπηρεσίες, ποτέ δεν λειτουργούμε τα συστήματα για λογαριασμό τους. Είμαστε πάροχος τεχνολογίας, όχι μισθοφόροι. Οι δηλώσεις του Υπουργού Δικαιοσύνης δεν συνιστούν κράτος δικαίου. Λυπούμαστε βαθύτατα που δεν συστάθηκε κοινοβουλευτική εξεταστική επιτροπή. Μάλιστα, αυτό είναι το πρώτο θέμα.

0: Εφημερίδα. Σύμφωνα με την εφημερίδα Τα Νέα, είναι μερικά από τα θέματα στο πρωτοσέλιδό της.
1: Το μανιφέστο. Κατάχρηση εξουσίας προκαλεί κοβέση με τους δικαστικούς ακτιβισμούς και τις νομικές αυθαιρεσίες. Ο θησαυρός της τοξικής αντιπολίτευσης και της διαπλοκής μπορεί να αποδείχθηκε άνθρακας, αλλά ζημιά έγινε, γράφει η εφημερίδα. Ακόμη, Δούκας αδειάζει Ανδρουλάκη, ζητεί κοινή κάθοδο Πασόκ με Τσίπρα. Χάρη με τη φούρια σου, βάρα τα κουμπούρια σου.
0: Μάλιστα. Περνάμε στην εφημερίδα Εσπρέσο. Βίντεο με κόκα και η εφοπλιστή. Τον έπιασε η απατημένη γυναίκα του με καυτό μοντέλο του GNTM. Τι είναι αυτό το GNTM?
1: Το GNTM είναι ένα reality για μοντέλα, ναι.
0: Α, μάλιστα. Έβαλε μέχρι και detective. Τι λέει, ρε παιδί μου. Η νύφη αμαλία του κάστρου. Οκ. Okay. Δεν αναφέρεται στο detective, φαντάζομαι.
1: Ποιο, η αμαλία.
0: Η νύφη αμαλία.
1: Η αμαλία. Όχι. Η Αμαλία Κωνσταμπούλου, ενώ η πιο φιντένα.
0: Α, να ζήσουν τα παιδιά. Παντρεύτηκε.
1: Στο κάστρο.
0: Προχώρα. Και ήμουν έτοιμος να πω, μα δεν κλείνεται.
1: Προχώρα.
0: Σκοτ, ναι, τώρα εδώ είναι το σοβαρό. Σκότωσε τη γυναίκα του με τα παιδιά στο διπλανό δωμάτιο. Τι τραγωδία.
1: Σοκαριστική,
0: τι είναι αυτό
1: υπόθεση
0: το πράγμα.
1: Έχει ομολογήσει και φαίνεται ότι επειδή σήμερα ο Δράσης της αναμένεται, κατ' ομολογία Δράσης αναμένεται να μεταφερθεί στον Ακριτή, σύμφωνα με το ρεπορτάζ διαχειρισμής του περί άμυνας, φαίνεται να έχουν καταρριφθεί αφού δεν έχουν βρεθεί ίχνη πάλης. Λοιπόν, προχωράμε.
0: Ναι, ναι.
1: Ελεύθερη ώρα. 500 εκατομμύρια ευρώ για το χάραγμα της αποκάλυψης. Νέο ολοκληρωμένο πληροφοριακό σύστημα εντύπων ασφαλείας. Μάλιστα, αυτό είναι το πρώτο θέμα της εφημερίδας και κλείνω με την political. Το νταραβέρι των συμμαχιών πριν και μετά τις κάλπες. Ποιοι κοιτούν προς Τσίπρα, ποιοι φλερτάρουν με Καριστιανού, γιατί το Πασόκ βρίσκεται σε μέγενη και το κεντρικό διακύβευμα της Νέας Δημοκρατίας.
0: Λοιπόν, με αυτές τις εφημερίδες ολοκληρώνουμε την βόλτα μας στα περίπτερα όλης της χώρας, που μπορείτε να βρείτε αυτές τις εφημερίδες βεβαίως κρεμασμένες με τα μανταλάκια, εκτός από την political
1: που είναι
0: δωρεάν στο mail σας.

0: Καλημέρα στη Βέρα, Βέρα μου, την καλημέρα μου. Δεν είναι κάτι, κάτι σου έχει ξεφύγει, αλλά εν πάση περιπτώσει, γεια σου ρε Γιάννη από τον Εύωσμο στη Θεσσαλονίκη. Παντού σε ακούνε, κυρία Κασίμη.
1: Εσένα ακούνε, Σπύρο.
0: Εσένα ακούνε.
1: Όχι, όχι, Σπύρο, εσένα.
0: Όχι, Γιάννη, πες, ποιον ακούς, εμένα ή τη Στεφανία. Ε? Λοιπόν, σε κάθε περίπτωση, εγώ θέλω να με πας βόλτα. Ούτε μία βόλτα δεν με έχεις πάει. Τίποτα, πουθενά. Να το ξέρετε. Δεν με βγάζει καθόλου έξω. Διότι θα είχες την ευκαιρία και μπορείς να με πας και στο προτείνω. Διότι το Φυσικό Αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας μας προσκαλεί και φέτος στο Park Your Cinema και στο Park Your Cinema Kids στο ξέφωτο του Κέντρου Πολιτισμού Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος για ένα καλοκαίρι γεμάτο σινεμά κάτω από τα αστέρια. Φέτος οι ταινίες της Παρασκευής είναι αφιερωμένες στα musical και το Σάββατο οι μικροί μας φίλοι απολαμβάνουν αγαπημένες παιδικές ταινίες και δημιουργικές δράσεις εμπνευσμένες από το βυθό της θάλασσας. Και επειδή η εμπειρία ξεκινά πριν την προβολή, το Φυσικό Αέριο σας περιμένει με ένα αναπαυτικό lounge χώρο, ενώ στο περίπτερό του θα βρείτε κερασμένο popcorn και photo booth για αναμνηστικές φωτογραφίες.
1: Λοιπόν, ο Παράσχος επανήλθε,
0: ναι,
1: για το επίμαχο θέμα. 150 δραχμές. Λοιπόν, τι είναι το 500άρικο, αναλύω το κόστος του γεύματος. 150 δραχμές το κάθε σουβλάκι, 100 το αναψυκτικό, 80 το παγωτό. Άρα σου λέει με 500 όλα.
0: Με 500 δραχμούλες.
1: Ναι, με 500 δραχμούλες όλα.
0: Ναι.
1: Λοιπόν, μας έχει στείλει και... Ποιος ακράτης είναι εδώ πέρα? Δεν βλέπω. Α, ο Μπιλ. Λοιπόν, ο Μπιλ μας έχει στείλει μια φωτογραφία, σπάνια διαφήμιση, λέει, του 2001 για το ευρώ. Ένα σουβλάκι πίτα, με πίτα. Ένα τυλιχτό τέλος πάντων. Οι τιμές λένε δεικτικές, γράφω από κάτω. 1,17, δηλαδή 400 δραχμές. 1,17 τυλιχτό, παιδιά. 1,17 τώρα βεντρός. Τι να σας πω τώρα, ούτε την πίτα. Πιστεύω.
0: Εγώ πάντως ξέρω,
1: ούτε το χαρτί της πίτας.
0: Εγώ πάντως ξέρω ότι το βράδυ.
1: 1,17.
0: Το βράδυ, πριν τη μετάβαση από δραχμή σε ευρώ, αγόρασα ένα μπουκαλάκι νερό από το περίπτερο της γειτονιάς μου εκεί στο Παγκράτη στην πλατεία Μεσολογγίου, 50 δραχμούλες, και την επόμενη μέρα το πρωί το αγόρασα 50 λεπτά.
1: Το θυμάσαι αυτό?

0: Το θυμάμαι πάρα πολύ καθαρά.
1: Πάντως αυτό το 1 ευρώ ή 1,5, δεν το θυμάμαι εγώ το σουβλάκι, ναι, το 1,5 ευρώ.
0: Είσαι μικρή, μωρέ, γι' αυτό.
1: Με τίποτα. Όχι, τότε είναι. Τότε ίσα ίσα. Ναι. Ήταν επειδή ήμουν φοιτήτρια, έτρωγα φουλ σουβλάκι. Δεν το θυμάμαι.
0: Ο Φίλιππος μας στέλνει μια πολύ όμορφη καλημέρα από τη Βιέννη. Στην Ελλάδα, λέει, έχουμε και πολύ σοβαρά προβλήματα και τα κόμματα. Ναι, εντάξει, ασχολούνται με τα δικά τους. Θα υπάρξει, λέει, ακυβερνησία και φοβάμαι ότι δεν θα είναι το καλύτερο. Πώς το λένε, στη δημοκρατία δεν υπάρχουν αδιέξοδα. Ένα τέτοιο πράγμα. Πάμε.
1: Πάμε.

0: Real FM. Πίσω από τα φώτα, στηρίζοντας τους δικούς σου να πάνε μπροστά. Αυτή δεν είναι η πιο παλιά και ανθρώπινη ιστορία ενέργειας? Στο Φυσικό Αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας είμαστε κοντά σας εδώ και 168 χρόνια. Ανάψαμε τα πρώτα φώτα της χώρας και από τότε δεν σταματήσαμε ποτέ να δίνουμε ενέργεια σε όλα όσα καθορίζουν την ιστορία μας και διαμορφώνουν το μέλλον. Με ρεύμα, φυσικό αέριο και έξυπνες λύσεις ενέργειας καλύπτουμε καθημερινά τις ανάγκες του σπιτιού και της επιχείρησης με συνέπεια, εμπιστοσύνη και την πιο ζεστή ανθρώπινη σχέση. Εδώ και 168 χρόνια δίνουμε την ενέργειά μας για εσάς. Φυσικό αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας. Μπείτε στο φυσικοαεριοελλάδος.gr και μάθετε περισσότερα για την ενέργειά μας.
1: Είμαι χρόνια μάστορας στην οικοδομή, στις επισκευές, στις ανακαινήσεις. Έχω δοκιμάσει τα πάντα, ό,τι κυκλοφορεί, ό,τι υπόσχεται. Και κάθε φορά η ίδια διαπίστωση. Μόνο η Durostick μου δίνει αυτό που χρειάζομαι. Αξιοπιστία, ποιότητα, αποτέλεσμα που κρατάει για πάντα. Ό,τι κι αν φτιάχνεις, η λύση είναι μία. Durostick. Γιατί στην ποιότητα επιστρέφεις πάντα.
2: Durostick για κάθε χρήση. Durostick υπάρχει λύση.
1: Durostick. Προϊόντα λύσης για μεγάλες απαιτήσεις.
3: Είσαι χρόνια επαγγελματίας και ξέρεις. Καθημερινές διαδρομές, απαιτητικά φορτία, γρήγορες παραδόσεις. Το έχεις δει το έργο. Ώρα να δεις και τις νέες εκδόσεις Ergon, των επαγγελματικών vans της Mercedes-Benz. Τώρα το ευέλικτο Vito και το δυναμικό Sprinter με πλούσιο πακέτο εξοπλισμού και σε ασύγκριτη τιμή. Νέες εκδόσεις Mercedes-Benz vans Ergon. Μιλάνε με έργα. Ισχύει για περιορισμένο αριθμό οχημάτων. Μάθε περισσότερα στο mercedes-benz.gr.
4: Ό,τι αντέχει στο χρόνο έχει αξία και η σκίαση έχει τη δική της αξία με τεντόπανα κάλμπαρι. Τα τεντόπανα κάλμπαρι είναι πιστοποιημένα υφάσματα εξαιρετικής διάρκειας και αντοχής που προσφέρουν έως και πλήρη σκίαση συμβάλλοντας στην εξοικονόμηση ενέργειας. Συμβουλευτείτε έναν ειδικό και δώστε αξία στο χώρο σας με τα κορυφαία τεντόπανα κάλμπαρι. Γιατί για τεντόπανα καλύτερα κάλμπαρι.
5: Αγάπη, για το σινεμά, να μας κλείσω θέση πίσω-πίσω, κοντά στην έξοδο.
6: Όχι.
5: Όχι.
6: Όχι, αυτή τη φορά θα δω το έργο αλλιώς. Κλείσε μας θέση στο κέντρο.
7: Ήρθε η ώρα να αλλάξεις θέση απέναντι στα ιδιοπαθή φλεγμονώδη νοσήματα του εντέρου. Μίλα με τον γιατρό σου, ενημερώσου για τους αποτελεσματικούς τρόπους αντιμετώπισης των ύφνε και ζήσε χωρίς συμβιβασμούς. Μια καμπάνια ενημέρωσης της Johnson & Johnson Innovative Medicine υπό την αιγίδα του Συλλόγου Ατόμων με Νόσο του Κρόν και Ελκώδη Κολίτιδα Ελλάδας.
8: Είναι δυνατόν έστω και μόνο στο πλαίσιο μιας παράστασης ο Διόνυσος να νικήσει ολοκληρωτικά και ανεφόρον τον Απόλλωνα?
9: Το Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου φιλοξενεί για πρώτη φορά στην Επίδαυρο το Εθνικό Θέατρο Βουλγαρίας σε συνεργασία με το Κρατικό Θέατρο Βορείου Ελλάδος στην παράσταση Βάκχες του Ευρυπίδη, σκηνοθεσία Γιάβορ Γκάρντεβ.
8: Ένας διεθνής θίασος με την συμμετοχή του Αλέξανδρου Μιλωνά, Λουκίας Μιχαλοπούλου και Μιχαήλ Ταμπακάκη. Ζωντανά στη σκηνή η Tiger Lilies. Βάκχες. Αρχαίο Θέατρο Επιδαύρου. 10 και 11 Ιουλίου.
10: Είμαι η Σοφία, η ψηφιακή βοηθό σου. Πώς να σε βοηθήσω σήμερα?
11: Σοφία, η ταράτσα στάζει ξανά στην κρεβατοκάμαρα. Δεν θέλω θεωρίες, βρες μου μία λύση.
10: Από όλα τα προϊόντα που έψαξα, μόνο με τις στεγανοτικές μεμβράνες ΕΣΧΑ θα λύσεις το πρόβλημα.
11: ΕΣΧΑ?
10: Ναι, την ΕΣΧΑ. Την ελληνική βιομηχανία μονωτικών υλικών που σφραγίζει τα μεγαλύτερα έργα.
11: Okay, ελπίζω να έχεις δίκιο, γιατί αλλιώς σε έσβησα.
10: Βάλε στεγανοτικές μεμβράνες ΕΣΧΑ και αυτό που θα σβήσεις είναι το πρόβλημά σου.
12: Στο αυτοκίνητο, στους 97,8.
13: Στο γραφείο και στο κινητό σου, μέσα από το realplayer.gr.
12: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
14: Τίτλοι ειδήσεων από τον Real FM.
15: Στο μικρόφωνο Θοδωρής Αξελός. Εξαιρετικά ρευστή παραμένει η κατάσταση στη Μέση Ανατολή, με την ένταση στο Νότιο Λίβανο να συνεχίζεται παρά τις ανακοινώσεις Τραμπ για κεχηρία ανάμεσα σε Ισραήλ και Χεζμπολάχ. Την επόμενη εβδομάδα θα υπάρξει συμφωνία με το Ιράν και άνοιγμα των στενών τορμούς, δήλωσε ο Αμερικανός Πρόεδρος. Στον εισαγγελέα θα οδηγηθεί εντός της ημέρας ο 41 ετών καθομολογίας δολοφόνος της 39χρονης σύζυγου του μέσα στο σπίτι του στην Καλαμάτα. Περισσότερα στο real.gr. Με τα μαθηματικά συνεχίζονται σήμερα οι επανειλημμένες εξτάσεις για τους υποψηφίους των επαγγελματικών λυκείων. Παράλληλα αρχίζουν οι προαγωγικές και απολυτήρες εξτάσεις στα γυμνάσια. Απολογούνται σήμερα 7 από τους 17 κατηγορούμενους για τις παράνομες επιδοτήσεις του ΟΠΕΚΕΠΕ στη Θεσσαλονίκη, μεταξύ των οποίων και η φερόμενη ως αρχηγή της οργάνωσης. Οι 10 αφέθηκαν ελεύθεροι υπό όρους.
16: Real Traffic. Η κίνηση στους δρόμους.
15: Πολύ αυξημένη στον Κύφισο από Εγάλεο μέχρι Νέα Φιλαδέλφια και από Μεταμόρφωση ως Περιστέρι, στην Αθηνών από Χαϊδάρεως Καραμαγκά, στην άνοδο της Συγκρού και του Καρέα και στους δρόμους γύρω από το λιμάνι του Πειραιά.

0: Νίκο μου, μερικές φορές αστειευόμαστε με το Θανάση το Τζίτσα, να ξέρεις, οπότε δεν υπάρχει λόγος να μπαίνουμε σε καμία παραπάνω συζήτηση. Και μας αρέσει να αστειευόμαστε. Δεν είναι τα πάντα, ξέρετε, σε ένα συγκεκριμένο κλειστό στενό πλαίσιο. Μας αρέσει να αστειευόμαστε, μας αρέσει να πειραζόμαστε, και το κάνουμε πάρα πολλές φορές και στον αέρα, διότι μπορούμε. Αυτό. Ο Κώστας από τα κάτω Πατήσια, όχι από τα Πατήσια, όχι τα κάτω, δεν ξέρουμε αν είναι πάνω ή άνω.
1: Παλιά μπορεί να είναι και κάτω, προχώρανε, ναι, δεν πειράζει.
0: Καλημέρα, λέει, ο Μέγας Αλέξανδρος διέδωσε στον τότε γνωστό κόσμο την ελληνική γλώσσα και όχι τη σλαβική. Ασφαλώς, δεν το συζητάμε. Δεν το συζητάμε αυτό. Ότι διέδωσε την ελληνική γλώσσα. Τα έχουμε πει τώρα, μην πανερχόμαστε για διάφορα πράγματα τα οποία γίνονται ή δεν γίνονται. Πολλές καλημέρες σε όλες και όλους. Γίνεται ένας απίστευτος πανικός. Να είστε καλά, να είστε καλά. Όλοι οι ακροατές και οι ακροάτριες. Νάτα. Είναι στην Go. Ο Παράσχος είναι στην Go. Τι λες?
1: Τέλεια.
0: Μια χαρά. Θα σου πω που να στείλεις ροδάκινα.
1: Πολύ ωραία.
0: Μόνο εγώ έχω τέτοιες καλλιέργειες, λέει. Πουλάω σχετικά ακριβά. Περί των 2 ευρώ. Το κιλό συσκευασμένα στο ράφι φτάνουν 3,5 ευρώ. Μάλιστα.
1: Πολλές καλημέρες και στην κυρία Κατερίνα από την καλοκαιρινή Πάτμο.
0: Μάλιστα. Μάλιστα. Μας ακούτε σε όλη την Ελλάδα και πάρα πολύ μας αρέσει. Πάρα πολύ μας αρέσει.
1: Λοιπόν, και στον Σταύρο από τον Πειραιά, είναι καθοδόν για Βόλο και μας ακούει. Ένα πακέτο, λέει, τσιγάρα, πολύ γνωστή μάρκα.
0: Ναι.
1: Και φραπέ στο Αλεξάνδριο, πασαρέλα.
0: Καλά ταξίδια να έχεις. Καλά ταξίδια.
1: 51 δραχμές.
0: Ο Γιώργος.
1: Τι 50. Αλήθεια, μα είσαι παλιός. Αλήθεια τώρα αυτό.
0: Τι, δεν τα έχεις προλάβει.
1: 51 δραχμές. 50 δραχμές δηλαδή.
0: Θυμάμαι πολύ καθαρά. Σοκ. Θυμάμαι πάρα πολύ καθαρά. Ήμουνα πιτσιρικάκι. Με έστελνε ο μπαμπάς μου. Ήμασταν μαζί απλά για να μάθω, ξέρεις, να διαχειρίζομαι και πράγματα. Όταν ήμουν πάρα πολύ πιτσιρικάς. Πήγαινα στο περίπτερο για να το αγοράσω τα τσιγάρα. Και θυμάμαι ότι είχα πληρώσει τσιγάρα με 32 δραχμούλες. 32 δραχμούλες.
1: Και εγώ θα πήγαινα.
0: Ελληνικό τσιγάρο.
1: Θυμάμαι. Ναι, δεν τα θυμάμαι.
0: Ο Γιώργος μας στέλνει την καλημέρα του από την Ολλανδία. Και μέσα σε αυτό σου πάω. Το είπε ηρωνικά, λέει ο Ράμα.
1: Προφανώς ηρωνικά το είπε. Ναι,
0: στη συγκεκριμένη περιοχή, το επαναλαμβάνω, η πλειοψηφία των κατοίκων είναι Έλληνες. Έλληνες βλάχοι.
1: Ναι, τώρα προφανώς το είπε ηρωνικά του, δεν ξέρω. Δεν φαντάζομαι ότι δεν ήξερε. Λοιπόν, πριν πάμε στον καλεσμένο μας.
0: Και αν δεν ήξερε, ας ρώταγε.
1: Να σας πω ότι αυτό το Σάββατο φυσικό αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας μας περιμένει στο Πάρκινγκ Σινεμά Κιτς, στο ξέφωτο του Κέντρου Πολιτισμού Ιδρύματος Σταύρος Νιάρχος, για την προβολή της ταινίας Δίδυμοι Μπελάδες. Για δεύτερη χρονιά το Πάρκινγκ Σινεμά Κιτς γίνεται κάτι περισσότερο από μια παιδική προβολή, με δημιουργικές δράσεις και καλοκαιρινές εμπειρίες για όλη την οικογένεια. Μία ώρα πριν από την ταινία, τα παιδιά συμμετέχουν στα workshops Ιστορίες του Βυθού, γεμάτα χρώμα, παιχνίδι και φαντασία. Πήγαινε νωρίς στο Λάουντ στο Φυσικό Αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας για popcorn, αναμνηστικές φωτογραφίες στο photobooth και μια ξεχωριστή κινηματογραφική εμπειρία κάτω από τα αστέρια. Δες το πρόγραμμα προβολών στα social του Φυσικό Αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας και στο site του Κέντρου Πολιτισμού του Ιδρύματος Σταύρος Νιάρχος. Να πούμε και δύο λόγια για τους Δίδυμους Μπελάδες, ταινία 1998, παρακαλώ. Η απόλυτη family movie των 90s με τη Λίντσε Λόχαν σε διπλό ρόλο, όπου δύο δίδυμα κορίτσια που γνωρίζονται τυχαία σε καλοκαιρινή κατασκήνωση αποφασίζουν να αλλάξουν θέση και να φέρουν ξανά κοντά τους γονείς τους.
0: Ο Σπύρος λέει το εξής, ναι, Σασόν λέει λεγόταν το νησί και το κάναμε δώρο στους Αλβανούς το 1914 και από Επτάνησα έγιναν Εξάνησα. Επτάνησα παραμένουν, είναι τα Κύθυρα το έβδομο νησί. Αλλά εν πάση περιπτώσει. Δεν έχουμε τώρα περαιτέρω χρόνο. Θέλει μεγάλη συζήτηση αυτό το οποίο έγραψε συνονόματε. Πάμε γρήγορα για να ξεκινήσουμε τις πολιτικές μας συζητήσεις και να ξεκινήσουμε από την αξιωματική αντιπολίτευση. Να ξεκινήσουμε από τον εκπρόσωπο τύπου του ΠΑΣΟΚ, τον κύριο Κώστα Τσουκαλά. Διότι
1: κύριε εκπρόσωπε, καλημέρα
0: σας. Καλό μήνα.
2: Καλημέρα και καλό μήνα.
0: Μας έχουν δημιουργηθεί πάρα πολλές απορίες. Και εμένα και τη Στεφανία. Πρώτα απ' όλα. Θα συμπορευτείτε με τον κύριο Τσίπρα ανάμεσα στις δύο εκλογές, γιατί αυτή είναι η πρόταση του κυρίου
2: Δούκα. Από πού προέκυψε αυτό?
0: Από την πρόταση του κυρίου Δούκα τώρα, κύριε Τσουκαλά, τι εννοείται από πού προέκυψε?
1: Και από τη δεύτερη παρέμβαση του κυρίου Δούκα, ο οποίος ναι, μεν επιμένει στην αυτόνομη πορεία του Πασόκ, αλλά ξανά αφήνει ανοιχτό παράθυρο.
2: Και αφού επιμένει στην αυτόνομη πορεία, πώς γίνεται να λέει και τα δύο?
1: Λέω μετεκλογική.
0: Εμάς ρωτάτε, εσείς δεν τον έχετε ρωτήσει?
2: Μισό λεπτά. Ο κύριος Δούκας έκανε μία δεύτερη ανάρτηση που εξηγεί. Ό,τι άλλη απορία έχετε, μπορείτε να ρωτήσετε τον κύριο Δούκα.
0: Το μισό λεπτό και σε εσάς.
2: Αυτόνομη εκλογική πορεία, νίκη και πρωτιά για να γίνει πράξη η προοδευτική πολιτική αλλαγή.
1: Ναι.
2: Πιο απλό να το πούμε.
1: Αυτό όμως αφήνει και πάλι περιθώριο συνεργασίας, απλά μετεκλογικής.
2: Θα ξαναλέω. Μετεκλογικά. Δεν ξέρω για το κόμμα του κυρίου Τσίπρα που ακόμα δεν ξέρω καν τι προτάσεις έχει. Εμείς έχουμε πει να είμαστε πρώτοι. Και θα δούμε μετά πώς θα υπάρξει κυβέρνηση η οποία θα είναι με πρόσημο προοδευτικό και εξαιρεί τη Νέα Δημοκρατία. Απλό δεν είναι?
0: Δεν ξέρω κατά πόσο απλό είναι. Αυτό το ξέρετε εσείς. Η ερώτηση όμως είναι η εξής. Όχι, όχι, μισό λεπτό. Όχι, αυτό το γνωρίζουμε. Άλλο πράγμα όμως μας δημιουργείται ως απορία με αυτό το οποίο εξακολουθείτε να λέτε. Η δημοσκοπική εικόνα των κομμάτων έτσι όπως διαμορφώνεται μετά τις ανακοινώσεις των δύο κομμάτων του Αλέξη Τσίπρα και της Μαρίας Καριστιανού δεν σας έχει αλλάξει λίγο, δεν σας έχει ανησυχήσει? Εξακολουθείτε να πιστεύετε ότι μπορείτε να ολοκληρώσω. Ναι, εξακολουθείτε να πιστεύετε ότι μπορείτε στις εθνικές εκλογές να είσαστε πρώτο κόμμα έστω και με μία ψήφο διαφορά?
2: Προφανώς, κύριε Παδαγή. Είναι πρώτη φορά που την πρώτη εβδομάδα μετά την ανακοίνωση κομμάτων βλέπουμε μια προσωρινή ανάδειξη του δημοσκοπικού σκηνικού. Το βλέπουμε πάντα όταν έχουμε ίδρυση νέων κομμάτων. Πάντα.
1: Αυτό το ρωτώ, το είπαμε και εμείς νωρίτερα.
2: Το ότι τώρα αυτό γίνεται και θα παρουσιαστεί ως ένα μόνιμο στοιχείο, ενώ είναι μια εβδομάδα τα κόμματα, είναι εντύπωση. Επίσης μου κάνει και εντύπωση, θέλω να είμαι ειλικρινής, ότι δεν είχα ξαναδεί δημοσκόπους να λένε ότι αν κάποιος μας κάνει κριτική θα μας έχει απέναντι. Και το ξανακούσει.
1: Ναι. Άρα παραμένει ρεαλιστικός για εσάς ο στόχος, νίκη με μία ψήφο?
2: Μα οποιοδήποτε άλλο στόχος είναι καταστροφικός για τη χώρα.
1: Ρωτάω αν είναι ρεαλιστικός.
2: Αλλιώς πρέπει να κλείσουμε τη χώρα. Να πούμε, παραδίδουμε τη χώρα στον Κυριάκο Μητσοτάκη, να μην μείνει ούτε ευρώ, να μην διασφαλιστεί δημοσίου χρήματος, να μην έχουμε κοινωνικό κράτος. Είναι δυνατό? Προφανώς είναι απόλυτα ρεαλιστικός.
1: Ναι.
2: Μα είναι το λογικό, κοιτάξτε.
1: Γιατί δεν προσπαθώ να καταλάβω ότι από τη στιγμή που είναι ρεαλιστικός και παραμένει το αφήγημα του Πασόκ, γιατί ενδεχομένως και ο στόχος είναι η πολιτική αλλαγή και μια προοδευτική διακυβέρνηση, γιατί αυτός ο στόχος για να γίνει πιο ρεαλιστικός, πιο ρεαλιστικό το αφήγημα, δεν συμπορεύεστε εκ των προτέρων?
2: Πώς είναι? Μα πρώτα απ' όλα είμαστε διαφορετικά κόμματα. Δεν προσθέτει κάτι το κόμμα Ελλάς. Και επειδή με βάζετε να απαντάω σε υποθετικά ερωτήματα, όπου το ίδιο το κόμμα Ελλάς και των εκπροσώπων του, της κυρίας Κουφονικολάκου και του κυρίου Νηφούδη, νομίζω να θυμάμαι τα ονόματα, λένε ξεκάθαρα καμιά συνεργασία ούτε μετεκλογικά. Άρα, γιατί ρωτάτε εμένα?
1: Όχι, και τους ίδιους θα ρωτήσουμε.
2: Του Πασόκ, ναι, για κάτι το οποίο εμείς έχουμε καθαρή θέση, αυτόνομη πορεία, πρωτιά, πολιτική αλλαγή. Το νέο κόμμα το οποίο ιδρύθηκε λέει ποτέ συνεργασία με κανέναν.
1: Όμοροι χώροι είστε.
2: Και δεν είμαστε καν όμοροι χώροι.
1: Είστε, αυτό ήθελα να σας ρωτήσω. Είστε εσάς όμοροι χώροι?
2: Μα πώς ρωτάτε εμένα? Εμείς είμαστε το Πασόκ που υπάρχει στη χώρα 90 χρόνια και όλοι ξέρουν ότι είναι κόμμα της και του αριστεράς. Ένα νέο κόμμα που εμφανίζεται που εμείς δεν ξέρουμε τι είναι, όταν αυτό προσδιορίζεται ως μη όμορος χώρος, σημαίνει ότι εξαιρεί τον εαυτό του και από την αριστερά και από το κέντρο και από την αριστερά. Αλλά δεν μπορώ εγώ να τους αλλάξω γνώμη για το που ανήκουνε. Είναι ένα νέο κόμμα, έχει δικαίωμα αυτοπροσδιορισμού.
0: Εγώ θέλω να ξαναγυρίσω στον κύριο Δούκα. Σας ενόχλησε η αρχική του τοποθέτηση? Επικοινωνήσατε μαζί του?
2: Δεν επικοινωνήσα μαζί του, αλλά τι θα πει με ενόχλησε? Ο καθένας παίρνει την ευθύνη αυτών που λέει. Έχω την αίσθηση ότι εννοούσε αυτόνομη πορεία, όπως το είπε και μετά, νίκη του Πασόκ και πρωτιά. Έτσι κι αλλιώς ο κύριος Δούκας είχε βάλει ένα σκεπτικό ότι πρέπει να είναι σαφές από τη διακήρυξη ότι δεν μπορεί να υπάρξει συνεργασία με τη Νέα Δημοκρατία. Αυτό υπάρχει στη διακήρυξη του Πασόκ, είναι πολύ καθαρό. Δεν υπάρχει στη διακήρυξη του νέου κόμματος του κυρίου Τσίπρα της Ελλάδας. Άρα μου φαίνεται και πάρα πολύ δύσκολο ο κύριος Δούκας να εννοεί ότι πρέπει να συνεννοηθούμε με κόμματα τα οποία δεν έχουν τον ίδιο καθαρό προσανατολισμό.
0: Μάλιστα. Κύριε Τσουκαλά, κύριε εκπρόσωπε, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ.
2: Είναι, γιατί συζητάμε πάρα πολύ ώρα. για το κόμμα το ένα και το κόμμα το άλλο.
0: Μα τι να συζητάμε τώρα,
2: για την ακρίβεια, κύριε Παναγιώτη.
0: Για την ακρίβεια τα λέμε. Τα
2: λέμε.
0: Όταν θα έρθετε.
2: Τα λέτε μόνοι σας, χωρίς πολιτικούς. Τα λέτε χωρίς πολιτικούς. Όχι εσείς, δεν το λέω για εσάς.
0: Ναι, ναι, ναι.
2: Τα περιγράφετε εσείς. Αλλά όταν μπαίνει η πολιτική διαμάχη, αντί η πολιτική να πρέπει να πούμε τι λέμε για την ακρίβεια, για τα δάνεια, για την εργασία, τι προτείνουμε. Εδώ έχουμε μια κυβέρνηση τροχονόμων συμφερόντων. Η ζωή ακριβένει συνέχεια. Είδατε την έρευνα πόσο αστήθηκαν τα ενίκια της Παρασκευής.
1: Βέβαια, ναι.
2: Είδατε, ναι. Α, εδώ είναι οι λύσεις. Εδώ πέρα ποιος έχει λύσεις. Έχει λύσεις η Νέα Δημοκρατία που καταδίκασε τους Έλληνες να μην μπορούν να βρουν σπίτι. Έχει λύσει το νέο κόμμα που λέει είμαστε κόμμα υβριδικό. Τώρα θα βρούμε θέσεις. Ή έχει θέση το Πασόκ που έχει καταθέσει εδώ και 1,5 χρόνο συγκεκριμένη θέση, κοστολογημένη, η οποία έχει να κάνει με το πώς θα έχουμε και έκρηξη νέων κατοικιών, αλλά και αξιοποίηση των ακινήτων που σήμερα μένουν αναξιοποίητα.
1: Επειδή η πρόταση του Πασό για τη στεγαστική πολιτική είναι πολύ σοβαρή, όντως, και την έχει καταθέσει και την έχουμε συζητήσει και εδώ πέρα. Το θυμάμαι πέρυσι εδώ και συζητούσαμε. Αν δεν κάνω λάθος, με τον κύριο Καρχημάκη πρώτη φορά την είχαμε συζητήσει. Αν δεν κάνω λάθος.
2: Αυτό έχουν ασχοληθεί πολύ ενεργά με το να διαμορφωθεί.
1: Ωραία, πολύ ωραία. Ένα χρόνο μετά όμως βλέπουμε ότι παρά τις σοβαρές προτάσεις του Πασόκ, εγώ δεν αμφισβητώ ότι το Πασό κάνει. Γι' αυτό, επειδή λέτε γιατί συζητάμε, βλέπουμε τη βελόνα να είναι εκεί. Και άφησε ουσιαστικά το Πασό χώρο στον κύριο Τσίπρα να δημιουργηθεί το
2: χώρο.
1: Κόμμα.
2: Αφήνεις χώρο όταν έχεις προτάσεις. Δηλαδή τι έπρεπε.
1: Όχι, αφήνεις χώρο όταν.
2: Έπρεπε να λαϊκίζουμε και να τάζουμε τα πάντα στους πάντες για να μην αφήσουμε χώρο. Έπρεπε να μην έχουμε μέτωπο με την Νέα Δημοκρατία.
0: Γι' αυτό σας κατηγορεί όμως η Νέα Δημοκρατία. Ότι τάζετε τα πάντα στους πάντες.
2: Σας με τα πάντα. Εμάς είναι όλα κοστολογημένα και δεν μπορεί να ασκήσει καν κριτική η Νέα Δημοκρατία.
0: Να προτείνω.
2: Βγήκα προχθές και έκανα μία πρόταση για τις λέξεις κυρίας. Ήσαν τότε, την Πέμπτη, την προηγούμενη.
0: Τα πάντα, τα πάντα θα παρακολουθεί. Η δουλειά μας είναι.
2: Ναι, Πασόκ. Δεν απάντησε καν το Υπουργείο.
0: Ναι.
2: Δεν είπε είναι κακές. Δεν είπε δεν βγαίνουν.
0: Τώρα, επειδή ανοίγουμε. Κύριε Τσουγκαλά.
2: Κάνει όταν ξέρει ότι δεν μπορεί να ασκήσει κριτική, απλά δεν μιλάει και θα εμφανιστεί. Κάποτε, όπως έκανε με τα βαρέα τους βουλευτές. Mm. Θυμάστε, μας έλεγαν λαϊκιστές και σήμερα το φέρνουν οι ίδιοι. Άρα, το ποιος είναι λαϊκιστής ή όχι, αποδεικνύεται από το ότι αυτή η κυβέρνηση που κατηγορεί για λαϊκισμό το Πασόκ, το πρόγραμμα του Πασόκ σε δόσεις και πολύ πιο μικρό εφαρμόζει όταν βρεθεί σε δυσκολία.
0: Ναι. Κύριε Τσουγκαλά, να προτείνουμε το εξής. Να προτείνουμε αυτό το συγκεκριμένο κομμάτι να το συζητήσουμε μόνο αυτό σε ένα άλλο έτσι, ραδιοφωνικό ραντεβού.
1: Ναι.
0: Γιατί αμέσως μετά, επειδή μας το ξέρετε ότι ασχολούμαστε με τα θέματα της καθημερινότητας. Έχουμε αμέσως μετά τον Υφυπουργό Υγείας, το Εθνικό Σύστημα Υγείας είναι ένα από τα ζητήματα που απασχολούν τους πολίτες.
2: Ωραία, θα έπρεπε. Μία πρόταση, όχι θα έπρεπε. Μία πρόταση.
0: Ναι.
2: Όταν υπάρχει να μιλήσει ο Υφυπουργός Υγείας και πολύ καλά το κάνετε και πρέπει να ενημερώσει, κατά τη γνώμη μας θα έπρεπε και οι αρμόδιοι των κομμάτων στα θέματα υγείας και αυτοί να τοποθετηθούν για να μπορεί να αξιολογήσει ο κόσμος στο θέμα της υγείας τι προτείνει και ποιος.
0: Σας ευχαριστούμε για την πρόταση.
2: Ενώ, όταν βγαίνουν οι υπουργοί να μιλάνε για τα θέματα τα κοινωνικά.
0: Πρέπει να κλείσουμε.
2: Και εμείς των άλλων κομμάτων συζητάμε μόνο για τις δημοσκοπήσεις. Ο κόσμος σου λέει, αυτοί κυβερνάνε, αυτοί ξέρουν, οι υπόλοιποι τσακαλιούς μιλάνε μόνο για τον Γκάλλο.
0: Όταν θα έρθει η σειρά σας θα το καταλάβετε, κύριε Τσουκαλά, διότι ως κυβέρνηση θα πρέπει να βρίσκεται λύσεις.
2: Ναι, αλλά ο κόσμος πρέπει να καταλάβει τα προγράμματα.
0: Ναι. Λοιπόν, κύριε Τσουκαλά, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Να είστε καλά. Την καλημέρα μας.
3: Real FM. Αυτός είναι ο ήχος του καλοκαιριού. Και αυτός είναι ο ήχος ενός αξέχαστου θεάματος, όπως μόνο το Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου προσφέρει εδώ και δεκαετίες. Και φέτος το καλοκαίρι, η Mastercard και η Εθνική Τράπεζα σου κρατούν θέση για μια μοναδική εμπειρία. Χρησιμοποίησε τις πιστωτικές κάρτες Mastercard της Εθνικής Τράπεζας στις καθημερινές σου συναλλαγές και διεκδίκησε 110 VIP διπλές προσκλήσεις. Γιατί υπάρχουν καλοκαίρια που δεν ξεχνιούνται ποτέ. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Μάθε περισσότερα στο mbg.gr. Υπάρχουν όρια στο χώρο και στο χρόνο. Όμως δεν υπάρχει όριο στη γνώση. Ανοιχτό Πανεπιστήμιο Κύπρου. Σπουδές εξ αποστάσεως με απόλυτη ευελιξία στο καινοτόμο Δημόσιο Ψηφιακό Πανεπιστήμιο της Κύπρου. Μάθετε από το χώρο σας, στο χρόνο σας, με τον ρυθμό που σας ταιριάζει. Προπτυχιακά, μεταπτυχιακά, διδακτορικά. Ανοιχτό Πανεπιστήμιο Κύπρου. Μηδενίζουμε την απόσταση από τη γνώση. Αιτήσεις έως 8 Ιουνίου.
4: Τι σημαίνει εκθεσιακές τιμές στα Bed & Bath? Σημαίνει μοναδικά κομμάτια σε μοναδικές τιμές. Τώρα στα Bed & Bath αποκτήστε έως 20 Ιουνίου τα γνωστά για την ποιότητά τους στρώματα, κρεβάτια, καναπέδες και έπιπλα κορυφαίων διεθνών brands σε εκθεσιακές τιμές. Bed & Bath Showroom Refresh. Μόνο στα φυσικά καταστήματα για περιορισμένο χρονικό διάστημα. Bed & Bath. Η ποιότητα στην καλύτερη εκθεσιακή τιμή.
5: Λοιπόν, πριν ξεκινήσεις, να σου εξηγήσω τους κανόνες. Είναι πολύ απλό. Βλέπεις μπεργεράκι, τρως μπεργεράκι, κερδίζεις ευρώ.
6: Αχα.
5: Μετά πέφτεις πάνω σε πίτσα, τρως πίτσα, κερδίζεις ευρώ. Και όταν δεις παγωτό...
6: Κατάλαβα. Τρως παγωτό, κερδίζεις ευρώ. Μα καλά, τι είδους παιχνίδι είναι αυτό?
5: Παιχνίδι? Εγώ για το box σου λέω. Στο box, όσο τρως, κερδίζεις ευρώ. Γιατί με κάθε παραγγελία σου, μαζεύεις πόντους που γίνονται ευρώ. Και αν κάνεις repeat τις παραγγελίες σου, explore νέα καταστήματα ή παραγγέλνεις στο Happy Hour, κερδίζεις ακόμα περισσότερα ευρώ. Box, το delivery που πάντα κερδίζεις.
7: Hey, στα Ροβά, πού πας τα επαγγελματικά σου Mercedes και Mitsubishi?
8: Στην Drag Service του ομίλου Kus Group. Εξειδικευμένο σέρβις Vito, Sprinter, Atengo, Fuso και με πωλήσεις από το 1956.
7: Drag Service Kus Group. Ιερά Οδός 95 Αθήνα. 210-3463-314.
8: Δείτε μας και στο kusgroup.gr και δείτε τη διαφορά. Α, μην το ξεχάσω. Το Kus με κάπα.
9: Ρωμαίος.
10: Ιουλιέτα.
9: Από του Μπόστ την Μπένα.
10: Έργο παλιό,
9: ασύγχρονο,
10: που αφορά και σένα.
9: Ιουλιέτα, η Ρώμανε.
10: Ρωμαίο Σακελαρίου.
9: Πιπίλας και Δρακόπουλος για γέλιο εκτός ορίου.
10: Σε ρόλο παραμάνας.
9: Χωρίς καμιά ντροπή.
10: Ο Γιάννης Ζουγανέλης θα κάνει ανατροπή.
9: Με σκηνοθέτη Χανιωτάκη και μουσική Ανδρέου.
10: Ζάχαρη θα περάσετε, θα γίνει του Ρωμαίου.
9: Ρωμαίο και Ιουλιέτα.
10: Τρεχάτε για να δείτε.
11: Πρεμιέρα 24 Ιουνίου στο νέο κηποθέατρο Ζαπίου.
12: Χτίζεις, ανακαινίζεις ή υλοποιείς δημόσια και ιδιωτικά έργα? Κάνε την επιλογή που σέβεται το περιβάλλον. Η Σάνκε αναλαμβάνει τη διαχείριση και επεξεργασία αποβλήτων από εξκαφές, κατασκευές και κατεδαφίσεις, συμβάλλοντας ενεργά στην κυκλική οικονομία με τη δημιουργία δευτερογενών δομικών υλικών. Το μεγαλύτερο εγκεκριμένο σύστημα ανακύκλωσης ΑΕΚ πανελλαδικά με 150 μονάδες και 1.500 συλλέκτες. Ανακυκλώνουμε συνειδητά. Με τη Σάνκε θέλουμε να χτίσουμε ένα βιώσιμο μέλλον για τα παιδιά μας. Sanke.gr. Ανακύκλωση που αφήνει η αξία.
13: Άλκης της Πρωτοψάλτη, Νίκος Πορτοκάλογλου. Φεστιβάλ στη σκιά των Βράχων. Θέατρο Βράχων Μελίνα Μερκούρη, Δευτέρα 15 Ιουνίου. Δύο σπουδαίοι καλλιτέχνες συναντιούνται για πρώτη φορά σε ένα πρόγραμμα γεμάτο συνέστημα, αλήθεια και αγαπημένα μεγάλα τραγούδια. Άλκης της Πρωτοψάλτη, Νίκος Πορτοκάλογλου. Θέατρο Βράχων, Δευτέρα 15 Ιουνίου.
3: Χορηγός επικοινωνίας Real FM 97,8. Real FM στους 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.

0: Λοιπόν, εδώ είμαστε, δεν έχουμε πάρα πολύ χρόνο μέχρι τις 8. Να σας πω, διαβάζουμε πολύ ενδιαφέρον το ρεπορτάζ του Δημήτρη Χριστούλια για τα καύσιμα στο ενικός.gr. Κάτω από τα 2 ευρώ η βενζίνη, διαβάζω. Τσιμπάει το πετρέλαιο κίνηση. Σαν καρδιογράφημα, γράφει ο Δημήτρης, μοιάζει η πορεία του Brent το τελευταίο 24ωρο, αφού συνεχίζεται η αβεβαιότητα στην Μέση Ανατολή και δεν αποκλιμακώνεται η κατάσταση.
1: Επειδή είμαστε καταπληκτικοί τύποι, έτσι, και τύπισα, πρέπει να το πούμε αυτό, και κάνουμε εκπληκτική, όπως έχετε καταλάβει, διαχείριση του χρόνου. Για να μην αδικήσουμε τη συνέντευξη, γιατί έχουμε πάρα πολλά θέματα και έχουν έρθει πάρα πολλά μηνύματα για
0: με
1: το εθνικό σύστημα υγείας.
0: Μα είναι πάρα πολύ σοβαρό θέμα, γι' αυτό το λέω. Επειδή είναι και πολλές διαφημίσεις, δεν είναι τώρα.
1: Αύριο το πρωί το ραντεβού μας το ανανεώνουμε με τον Υφυπουργό Υγείας, ζητώντας βεβαίως, στέλνοντας τη συγγνώμη μας και τη συμπάθειά μας σε όλους εσάς εκεί έξω που περιμένατε τον Υφυπουργό Υγείας. Αύριο, υπομονή, αύριο για να μπορέσουμε να συζητήσουμε πολύ περισσότερα πράγματα
0: κανονικά
1: και θα τον βγάλουμε και νωρίτερα.
0: Λίγο.
1: Έτσι ακριβώς. Πολλά τα μηνύματά σας, δεν ξέρω κυρία Κασίμη, δηλαδή η κυρία Μαρία εδώ. Θα πάει, λέει, στο μάρκετ, εδώ στο Βόλο, με το νέο νόμισμά μας, θα πληρώσω δηλαδή με ήλιο, γιατί τα 400 ευρουλάκια που παίρνω πάπαλα. Έτσι, λοιπόν, είναι ένα θέμα. Γι' αυτό το λόγο στέλνει και ευχές, ευχαριστώ τώρα, δεν θα διαβάσω κάτι παραπάνω, η κυρία Μαρία, αλλά είναι αυτό το θέμα το οποίο αντιμετωπίζουν όλοι οι πολίτες.
0: Σωστά.
1: Το θέμα της ακρίβειας. Δείτε το λίγο. Καλή σου μέρα, Νίκο, και εσένα, την αγάπη μας. Ο Μιχάλης από το Γερεβάν. Και η Αρμενία ακούει μόνο Real. Την αγάπη μας από το Γερεβάν. Σου στέλνουν την αγάπη τους από το Γερεβάν.
0: Χαίρετε. Μισό λεπτάκι, γιατί μου στείλουν την αγάπη τους από το ελληνικό ένα λεπτό και ένα δευτερόλεπτο και αφαιρέθηκα. Λοιπόν.
1: Την αγάπη μας στον ελληνικό.
0: Πολλά φιλιά.
1: Πολλά φιλιά.
0: Mm. Στο Γερεβάν, στον ελληνικό, θα το δώσω λίγο εκεί πέρα. Λοιπόν, να πούμε ότι συνεχίζεται και η δίκη για το σιδηροδρομικό δυστύχημα στα Τέμπη. Και μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας των αντιρρήσεων των κατηγορουμένων για τους παριστάμενους προς υποστήριξη της κατηγορίας, αναμένεται να ξεκινήσει το επόμενο στάδιο με την πρόταση εισαγγελέως του τριμελούς εφετείου κακουργημάτων Λάρισσας για το ποιες από αυτές τις παραστάσεις θα γίνουν τελικά δεκτές.
1: Ο Γιώργος μας στέλνει μηνυματάκι από τα σύνορα Ελβετίας-Γερμανίας. Μας στέλνει την καλημέρα του. Τον ευχαριστούμε πάρα πολύ. Ο Γιάννης από το όμορφο Σουλάρι Αρκαδίας με 13 βαθμούς. Εκεί θα πάω, Στεφανία.
0: Να πας εκεί.
1: Εκεί θα πάω. Διότι εδώ ξέρεις πόσο είναι η θερμοκρασία αυτή τη στιγμή. Μισό λεπτάκι. Εγώ το αισθάνομαι το πράγμα.
0: Έχει λίγο ζέστη σήμερα η αλήθεια.
1: Ναι. Λοιπόν,
0: αλλά ίδια είναι τα επίπεδα, δεν μην νομίζετε.
1: Ποια ίδια είναι τα επίπεδα?
0: Τώρα είπαμε νωρίτερα. Η Εμίλη λέει ότι είναι ίδια τα επίπεδα. Εσύ λες ότι δεν είναι ίδια επίπεδα τη θερμοκρασία.
1: Σε σχέση με το Σουλάρι Αρκαδίας.
0: Όχι, σε σχέση με χθες.
1: 22 βαθμούς Κελσίου έχει αυτή τη στιγμή στο Μαρούσι. 13 βαθμούς Κελσίου έχει αυτή τη στιγμή στο Σουλάρι Αρκαδίας.
0: Άντε, με το καλό, Σπύρο.
1: Με το καλό να πάω στο Σουλάρι.
0: Με το καλό να μένουμε λιγότεροι, έλα.
1: Σωστό είναι αυτό. Σωστό είναι. Γεια σου, ρε Κώστα, καλημέρα. Καλημέρα και σε έτερο Γιώργο. Να σου πω, οι Γιώργηδες έχουν καταντήσει χειρότεροι από τους Γιάννηδες. Όπως και οι Παπαδάκηδες έχουν καταντήσει χειρότεροι από τους Παπαδοπουλαίους. Ναι. Ενώ σε.
0: Το κατάλαβα.
1: Ποσότητα.
0: Το κατάλαβα.
1: Επειδή με κοιτάς λίγο περίεργα.
0: Όχι, σκέφτομαι. Ποιοι είναι περισσότεροι. Γιώργο Γιάννη, πολλοί είναι. Και στις δύο περιπτώσεις. Καλέ, δεν έχω πει.
1: Πολύ Βόλο είμαι. Πολύ.
0: Πολύ Βόλο. Πολύ Βόλο.
1: Ο Γιάννη από το Βόλο.
0: Σε στείλω και μία εκεί για τσίπουρο.
1: Δεν πίνω τσίπουρο, ρε παιδί μου. Αυτό με το άλλο.
0: Κάνω εκπομπή με κάποιον που δεν πίνει τσίπουρο. Δεν μου το έχει πει αυτό.
1: Δεν ήταν όρο μέσα στο συμβόλαιο τη συνεργασία.
0: Α, ναι, ήταν, θα τον είχα θέσει. Απίστευτο.
1: Οπότε, ναι.
0: Αυτά ούτε ούζω.
1: Εντάξει, λίγο βέβαια.
0: Κάνω εκπομπή με κάποιον που δεν πίνει τσιγάρο.
1: Γενικότερα δεν πίνω αλκοόλ. Στην παρέα θα πιω λίγο.
0: Σόπα,
1: ίσα,
0: μην
1: ίσα.
0: Μιλάς, άλλο φτάνει.
1: Και μπόλικο νερό.
0: Φτάνει.
1: Στην υγειά μας.
0: Λοιπόν, άλλο το νερό πίνουμε.
1: Και καφεδάκι.
0: Λοιπόν, να θυμίσω τον εβδομαδιαίο διαγωνισμό.
1: Πολύ καλά θα κάνεις.
0: Γιατί έχουμε κλήρωση σήμερα. Οπότε έχετε λίγες ώρες ακόμη. Λάβετε μέρος στο διαγωνισμό και δύο τυχεροί θα κερδίσουν τρεις ημέρες στο Ναύπλη, ο Real FM και Selecta Rent a Car. Σας ταξιδεύουν σε έναν από τους πιο μαγευτικούς προορισμούς της Ελλάδος. Διεκδικείς ένα τρίμερο για ένα τυχερό ζευγάρι στο Ναύπλιο, με διαμονή πρωινό σε ξενοδοχείο και αυτοκίνητο από τη Selecta Rent a Car. Περισσότερα στο selectarentacar.com, σε 50 σημεία σε όλη την Ελλάδα για ξέγνιαστη και ασφαλή ενοικίαση αυτοκινήτου. Ακόμη διπλό στρώμα profile της Greco Strom. Τον Μάιο η Greco Strom απογειώνει τον ύπνο σας με μοναδικά sleep combos. Δείτε τις συνδυαστικές αγορές στο grecostrom.gr και στα καταστήματα της Greco Strom. Για να πάρετε μέρος μπείτε στο real.gr, βρείτε το Real Player και ακολουθήστε τις οδηγίες. Κλήρωση σήμερα στην εκπομπή του Μάνου Νιφλή και του Πάπη Παπαδημητρίου.
1: Στα γουρλίδικα τα παιδιά μας. Νομίζω ότι έχουμε ανοίξει τη βεντάλια, ανοίξαμε τη βεντάλια όλων των θεμάτων της επικαιρότητας, ξεκινώντας ασφαλώς από τη Μέση Ανατολή και από τα τερτύπια και τα καπρίτσια του Ντόναλντ Τραμπ. Δώσαμε μέχρι και το ρεπορτάζ για την κατάσταση εκεί στην Αλβανία, όπου όλες οι πλευρές προσπαθούν να ρίξουν τους τόνους και ας ελπίσουμε ότι όντως θα πέσουν οι τόνοι.
0: Να δούμε πάντως τι θα γίνει στη Μέση Ανατολή και αν θα έχει σήμερα εξελίξεις. Γιατί μετά από την απόφαση της Τεχεράνης να διακόψει την ανταλλαγή μηνυμάτων, να το πω έτσι, με την Ουάσιγκτον μέσω διαμεσολαβητών, ως αντίδραση στις εξελίξεις στο μέτωπο του Λιβάνου.
1: Ναι.
0: Λοιπόν, οπότε θα δούμε τι εξελίξεις θα έχουμε, γιατί επαναλαμβάνω, βασική προϋπόθεση είναι από την πλευρά της Τεχεράνης είναι η πλήρης πάυση των Ισραηλινών στρατιωτικών επιχειρήσεων τόσο στο Λίβανο όσο και στη Γάζα.
1: Και είμαστε στα χνάρια των πολιτικών εξελίξεων εδώ στην χώρα μας, για να τα παρακολουθούμε, για να τα πούμε αύριο το πρωί κανονικότατα και με τον νόμο. Αφήνουμε το ραδιοθάλαμο του Real FM στο Dynamic Duo του σταθμού μας, στον Ιωσήφ Καλαμαράκη και την Αμαλία Κάτζου. Την Αμαλία Κάτζου και τον Ιωσήφ Καλαμαράκη. Κυρία Κασίμη, θα
0: γεια
1: το
0: σας.
1: Πούμε αύριο. Γεια χαρά.
0: Καλημέρα σας.
2: Real FM. Η Renault σας οδηγεί στο μέλλον της αυτοκίνησης με τα Renault E-Tech Days. Το μεγάλο πανελλαδικό road show σας προσκαλεί να οδηγήσετε την πλήρη υβριδική και ηλεκτρική γκάμα της Renault. Νιώστε τη δύναμη του πανίσχυρου Renault Rafale 300 νίπων, οδηγήστε πρώτη σε αποκλειστική πρεμιέρα το ηλεκτρικό Renault 4 και υποφεληθείτε από ειδικές τιμές. Από τις 23 Μαΐου έως τις 15 Ιουνίου, τα Renault E-Tech Days σας περιμένουν στις εκθέσεις της Αττικής. Δείτε το αναλυτικό πρόγραμμα και κλείστε το test drive σας στο Renault.gr.
3: Θες σίδερο, θες λύσεις για την οικοδομή. Στη Χαλιβουργία Ελλάδος φτιάχνουμε έτοιμους κλωβούς που σε απεγκλωβίζουν, για να δουλεύεις με ταχύτητα, σταθερή ποιότητα και λύσεις ακριβώς όπως τις θέλεις. Όλη η γκάμα σε σίδερο, άμεσα διαθέσιμη για να προχωράς τη δουλειά σου. Χαλιβουργία Ελλάδος. Δούλεψε ελεύθερα.
4: Πρώτη φορά σε βλέπω τόσο focus. Τι έγινε?
5: Ετοιμάζω την αίτηση για Hellenic Energy.
4: Το πρόγραμμα αποφύτων.
5: Ναι, έχει δεύτερο κύκλο.
4: Μπράβο! Θεωρώ πως προσφέρει εξαιρετικές προοπτικές εξέλιξης και exposure σε strategic business functions.
5: Okay. Τώρα μιλάς σαν LinkedIn post.
6: Με το πρόγραμμα της Hellenic Energy γίνεσαι από απόφυτος επαγγελματίας τόσο γρήγορα. Μπες και εσύ στο Empowering Future Leaders, ένα μοναδικό διετές πρόγραμμα απασχόλησης για εσένα που προσφέρει πραγματική επαγγελματική εμπειρία. Κάνε ένα δυναμικό επαγγελματικό βήμα στη Hellenic Energy και τις θυγατρικές της. Eco, Enerwave, Hellenic Petroleum και Hellenic Renewables. Κάνε αίτηση έως 15 Ιουνίου στο site της Hellenic Energy. Your career starts here.
7: Hey κύριοι, θέλω αυτοκίνητο που να έχει τα πάντα καλυμμένα.
8: Hertz Leasing.
7: Και σέρβις και τέλη κυκλοφορίας και ασφάλεια.
8: Hertz Leasing.
7: Να εξυπηρετούμε όμως και σε ένα κατάστημα δίπλα μου.
8: Hertz Leasing.
7: Δηλαδή εγώ απλά να οδηγώ και τα υπόλοιπα...
9: Hertz Leasing. Με πλήρες πακέτο υπηρεσιών, miles and bonus μίλια από την Aegean, bonus πόντους με τις κάρτες Alpha Bank Bonus και περισσότερα από 70 σημεία στην Ελλάδα. Hertz Leasing. Πάντα η καλύτερη απόφαση.
10: Εδώ και 50 χρόνια κατασκευάζουμε τις κορυφαίες πόρτες ασφαλείας Σιάμο. Νέοι τρόποι θωράκισης, νέα γενιά κλειδαριών. Πόρτες ασφαλείας Σιάμο. Δεν αντιγράφονται, δεν παραβιάζονται.
2: Real FM. Η ώρα είναι 8.
11: Πολιτικές εξελίξεις.
12: Τώρα είναι η ώρα για μια νέα εθνική προσπάθεια.
13: Κοινωνία.
11: Οικονομία.
14: Αναμένονται νέα μέτρα από την κυβέρνηση.
15: Διεθνείς ειδήσεις.
11: Αθλητικά.
16: Καλώς ο
13: πολιτισμός.
15: Ηθοποιός σημαίνει φως.
11: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
10: Είναι ώρα για την ενημέρωσή σας και ώρα να ζήσετε την εμπειρία της McLaren Mastercard Formula 1 Team με πιστωτικές κάρτες Eurobank Mastercard.
16: Καλή σας ημέρα κυρίες και κύριοι. Είναι οι σημαντικότερες ειδήσεις από τον Real FM με τον Θοδωρή Αξελό. Πολύ αυξημένη κίνηση στον Κηφισό από Περιστέρη μέχρι Νέα Φιλαδέλφια και από μεταμόρφωση ως εγάλαιο στην Κηφισία στον άξονα Μαρούσια Μπελόκηπη, στην Αθηνών από Χαϊδάριο Σκαραμαγκά και στην άνοδο του Συγκρού και του Καρέα. Μεγάλες καθυστερήσεις σημειώνονταν ατμήματα σε Αλεξάνδρας Μεσογείων, Αρδιτού, Κατεχάκη, Ποσειδώνος και στην Αττική Οδό από Ζεφύριος Νέο Ηράκλειο, από Γέρακας Βρυλίσια και στις εξόδους για Λαμία. Εξαιρετικά ρευστή παραμένει η κατάσταση στη Μέση Ανατολή με την ένταση στο Νότιο Λίβανο να συνεχίζεται παρά τις ανακοινώσεις του Ντόναλντ Τραμπ για κατάπαυση του πυρός ανάμεσα σε Ισραήλ και Χεζμπολάχ. Την επόμενη εβδομάδα θα υπάρξει συμφωνία με το Ιράν και άνοιγμα των στενών του Ορμούζ, δήλωσε ο Αμερικανός Πρόεδρος. Στον εισαγγελέα θα οδηγηθεί εντός της ημέρας ο 41 ετών καθομολογία δολοφόνος της 39χρονης συζύγου του μέσα στο σπίτι τους στην Καλαμάτα. Περισσότερα στο ενικός.gr. Απολογούνται σήμερα 7 από τους 17 κατηγορούμενους για τις παράνομες επιδοτήσεις του ΟΠΕΚΕΠΕ στη Θεσσαλονίκη, μεταξύ των οποίων και οι φερόμενοι ως αρχηγοί της οργάνωσης. Οι 10 φέθηκαν ελεύθεροι υπό όρους. Με τα μαθηματικά συνεχίζονται σήμερα οι πανελλήνιες εκστάσεις για τους υποψηφίους των επαγγελματικών λυκείων. Παράλληλα, αρχίζουν οι προαγωγικές και απολυτήριες εκστάσεις για τους μαθητές των γυμνασίων. Τουλάχιστον 9 νεκροί και δεκάδες τραυματίες είναι ο απολογισμός νέων επιθέσεων της Ρωσίας στην Ουκρανία τις πρώτες πρωινές ώρες.
10: Με αγορές άνω των 50 ευρώ με πιστωτικές κάρτες Eurobank Mastercard μπορείς να ζήσεις το Formula 1 Pirelli Hot Lap Experience.
17: Γιατρέ μου.
18: Πείτε μου.
17: Τελευταία, κάθε φορά που αγοράζω κάτι ακούω έναν ήχο, να, κάπως έτσι.
18: Μάλιστα.
17: Πάω στο σούπερ μάρκετ. Αγοράζω εισιτήρια για κουφονίσια. Τι είναι αυτό?
19: Αυτό είναι ο κόσμος της McLaren Mastercard Formula 1 Team που σε καλεί να τον ζήσεις. Γιατί τώρα οι συναλλαγές σου από 50 ευρώ με πιστωτικές κάρτες Eurobank Mastercard σε βάζουν στην κλήρωση για να ζήσεις μια αποκλειστική εμπειρία στο Silverstone αλλά και το μοναδικό Formula 1 Pirelli Hot Lap Experience σε ένα McLaren Supercar. Αφορά αγορές έως 10 Ιουνίου 2026. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Eurobank.
11: Real Sports. Οι τελευταίες αθλητικές ειδήσεις.
16: Σε φιλικούς αγώνες εν ώψη του Μουντιάλ σημειώθηκαν τα εξής αποτελέσματα: Βουλγαρία Μαυροβούνιο 0-1, Σλοβακία Μάλτα 2-1, Νορβηγία Σουηδία 3-1, Τουρκία Βόρεια Μακεδονία 4-0 και Αυστρία Τινησία 1-0. Περισσότερα στο φιλαθλος.gr.
11: Real Weather. Ο καιρός σήμερα.
16: Γενικά έθριο σε όλη τη χώρα με νεφός από το μεσημέρι στα υπηρετικά και με μονωμένες καταιγίδες στα βόρεια. Άνεμοι δυτικοί ως 6 μποφόρ. Στους 30 βαθμούς Κελσίου η μέγιστη θερμοκρασία σε Αττική και Θεσσαλονίκη.

0: Αυτή για να ξέρετε είναι η Αμαλία. Λατρεύει το καλοκαίρι.
1: Ναι, το
0: θέλει ζέστη. Δεν μπορεί καθόλου το χειμώνα.
1: Δεν θέλω ζέστη.
0: Θέλει ζέστη, κάψωνα.
1: Κάποτε ήθελα. Όχι, δεν θέλω Παναγία μου, αλλά μου αρέσει πάρα πολύ το καλοκαίρι. Έχω χαρή. Καλό μήνα σε όλους, γιατί δεν τα είπαμε χτες.
0: Καλό μήνα.
1: Καλό καλοκαίρι. Έχω, μου αρέσει πάρα πολύ όταν μπαίνει το καλοκαίρι και το έτσι. Εντάξει, σκέφτομαι και τις διακοπές. Λέμε τώρα, εντάξει, όποιες διακοπές, τέλος πάντων. Μια, κάπου θα πάμε για κανένα μπάνιο, εννοώ και δίπλα εδώ. Ένα μπανάκι θα το κάνουμε.
0: Πού, εδώ. Πού εδώ,
1: στα Πέριξ.
0: Στα Πέριξ.
1: Ναι, εκεί προς τα νότια.
0: Εσύ είσαι πλούσια.
1: Προς τα νότια.
0: Εσύ είσαι κεφαλαιούχος.
1: Εγώ είμαι πλούσια.
0: Βέβαια.
1: Πού είναι.
0: Για να πας για μπανάκι εδώ πέρα.
1: Παιδί μου, δεν κατάλαβες.
0: Το θες το κάτι
1: φέτος θα κάνω. Δεν κατάλαβες. Δεν θα δω. Θα πάρω δύο καρεκλάκια, θα τα βάλω στο αυτοκίνητο μόνιμα και μια ωραία ομπρελίτσα. Θα στείνω τα καρεκλάκια για την ομπρελίτσα και μία χαρά. Γιατί με τις τιμές που είδα που κυκλοφορούν, όχι. Δεν φτάνουν τα μισθά, αγόρι μου. Τι να κάνω.
0: Καλή σας ημέρα, καλό μήνα, καλό καλοκαίρι, καλό σας βρήκαμε στο αληθινό ραδιόφωνο της πόλης. Η κυρία Αμαλία Κάτζου έτοιμη για να πάρει τις παραλίες παραμάζωμα.
1: Και ο κύριος Ιωσήφ Καλαβαράκης, καλοκαιρινός παρακαλώ. Έχει έτσι διαφορετικό στο πιο έτσι, το βλέπω πιο ρε παιδί μου ανέμελο. Λόγω καλοκαιριού, κουρεύτηκε, ξουρίστηκε, δεν αισθάνομαι όσο νούφρια, δόξα τω Θεώ. Τον βλέπω έτσι πάρα πολύ καλοκαιρινό.
0: Δεν ξέρεις γιατί.
1: Όχι, τι να ξέρω.
0: Α,
1: πήγες για μπάνιο.
2: Ο θεριστής έρχεται.
0: Γιατί ήρθε ο θεριστής. Ο μήνας Ιούνιος, παιδί μου,
1: ναι.
0: Είναι ο θεριστής.
1: Θεριστής είναι.
0: Κατάλαβες.
1: Ναι.
0: Είναι η εποχή του θερισμού. Ήρθε, ναι. Λοιπόν ο θεριστής.
1: Έχει έρθει ο θεριστής.
0: Γι' αυτό είμαι κι εγώ ανανεωμένος.
1: Τα έφερε τα πάνω κάτω όμως ο θεριστής.
0: Αυτό είναι αλήθεια.
1: Τα έχει κάνει. Ανακατοσούρα μεγάλη. Μεγάλη ανακατοσούρα. Τώρα είναι δυνατό. Δηλαδή έχουμε το καλοκαίρι. Έχουμε όλα αυτά. Εντάξει, είμαστε κάπως. Η ακρίβεια επιμένει όλα αυτά. Έχουμε και το θερίστη που ήρθε, τους κάνει όλους άνω κάτω. Τι να πρωτοπώ, δηλαδή πώς να αντέξω.
0: Δεν βαριόμαστε ποτέ.
1: Καλά, δεν θα βαρεθούμε.
0: Γι' αυτό σου
1: λέω. Και πού να από Σεπτέμβριο να δεις.
0: Θα περάσουμε υπέροχα.
1: Τώρα μιλάω εγώ.
0: Τι θέλει να πει η ποιήτρια. Μάλλον εγώ ξέρω τι θέλει να πει.
1: Επίσης όταν μιλάω εγώ, μιλάω και για σένα.
0: Ναι, αυτό. Αυτό, παιδιά, κυρία Σοφία. Αυτό είναι κυρία Σοφία. Θα τα ακούσετε στη συνέχεια. Γιώργης Δαβαρίνος απέναντί μας στην επιμέλεια του ήχου.
1: Καλοκαιρινός.
0: Γιατί
1: φοράει μία μπλούζα και έχει ψάρι. Πολύ ωραία η μπλούζα σου.
0: Τι είναι, ροφός είναι.
1: Ροφός είναι σαν του Πολάκη. Πάρα πολύ ωραία η μπλούζα. Καλοκαιρινός και ο Τζόρτζ, αλλιώς Μαρία.
0: Καλοκαιρινή και η Εύη Βουγιουκλιώτη στο τηλεφωνικό μας κέντρο στο 211-200-8200 στο www.3lfm.gr για τα μηνύματά σας.
1: Ο Γκοντζίλας με ξέρουν είναι ο ακροατές πια. Λέει καλημέρα. Ποιο καλοκαίρι, ρε Αμαλία, που σου είχε χαλάσει ο θερμοστάτης με την κλιμακτήριο. Θα καείς. Ακριβώς αυτό συμβαίνει, κύριε Γκοντζίλα μου, όπως το λες.
0: Μπήκε λοιπόν για τα καλά το καλοκαίρι και επίσημα πλέον είχαμε και το τριήμερο του Αγίου Πνεύματος. Όσοι τυχεροί κατάφεραν, έφυγαν από τα αστικά κέντρα και καλά έκαναν οι άνθρωποι.
1: Βέβαια.
0: Να είναι γεροί, να φεύγουν τις εκδρομές τους και να περνάνε όμορφα. Όσοι δεν τα κατάφεραν λοιπόν, η επιλογή ήταν οι παραλίες της Αττικής.
1: Πήγες στην παραλία εσύ?
0: Εγώ δεν πήγα στην παραλία.
1: Πήγες παραλιακά?
0: Πήγα παραλιακά.
1: Α, αλλά δεν,
0: έκανα μία
1: δεν
0: βόλτα.
1: Δεν
0: πήγα για μπάνιο, όχι.
1: Α, δεν είναι ακόμα έτσι, δεν έχεις αισθάνει καλά.
0: Εγώ δεν πηγαίνω ποτέ για μπάνιο στην Αττική. Δηλαδή, αν
1: εξαιρέσεις
0: την εφηβεία μου, όπου πηγαίναμε με τα παιδιά.
1: Αλίμον. Στις Σεϊχέλες πηγαίνει.
0: Όχι, είναι επιλογή, δεν πηγαίνω στην Αττική για μπάνιο.
1: Καλά, τώρα μεταξύ
0: δεν μπορώ, ρε παιδί μου.
1: Κυριακή,
0: δεν
1: θα πω κάτι. Εμένα μου αρέσει πάρα πολύ η θάλασσα, πάρα πολύ. Κυριακή πια τα τελευταία χρόνια δεν τολμώ. Ή θα πάω πάρα πολύ πρωί, ή θα πάω αργά το απόγευμα. Δεν τολμώ να πάω άλλη ώρα. Αλλά το Σάββατο το επιλέγω, είναι μια. Εντάξει, το Σάββατο είναι πιο ήσυχα τα πράγματα. Τώρα, γιατί το είπες αυτό όμως εσύ για τις παραλίες?
0: Γιατί έβλεπα τις τιμές που υπάρχουν για τις ξαπλώστρες, για τις ομπρέλες, για το σετάκι γενικότερα, κυρίως στις παραλίες στα νότια. Και έλεγα, ρε παιδί μου, πώς είναι δυνατόν να δώσει κάποιος τόσα χρήματα για να πάει να κάνει ένα μπάνιο. Διάβασα, ας πούμε, ένα εξαιρετικό θέμα στο ενικός.gr. Μου τράβηξε το μάτι κατευθείαν, γιατί ο τίτλος ήταν «Ξαπλώστρες από χρυσάφι. Πόσο κοστίζει ένα μπάνιο στις οργανωμένες παραλίες?» Οι τιμές λοιπόν κυμαίνονται από 15 ευρώ. Υπάρχουν και κάποιες περιπτώσεις που μιλάμε για 200 ευρώ. Εντάξει, τώρα εκεί μιλάμε για μία περίπτωση συγκεκριμένη, ένα ξενοδοχείο. Okay, είναι
1: δεν απευθύνεται σε.
0: Είναι εκτός συναγωνισμού.
1: Εντάξει, απευθύνεται σε άλλη τάξη. Δεν είναι τώρα αυτό, δεν είναι για μας.
0: Άστο αυτό, δεν το συζητάμε. Αλλά από εκεί και πέρα, στις δημοφιλείς πλάες των νοτιών προαστίων, λέει, οι τιμές παραμένουν υψηλές. Σε γνωστά beach bars και οργανωμένους χώρους της παραλιακής, το κόστος για ξαπλώστερες και είσοδο ανεβαίνει σημαντικά τα Σαββατοκύριακα, ενώ η συνολική δαπάνη ανά άτομο μπορεί να ξεπεράσει τα 50 ευρώ.
1: Φυσικά.
0: Στη Βάρκιζα, για παράδειγμα, οι τιμές ξεκινούν από τα 25 ευρώ τις καθημερινές και αυξάνονται κατά 20% τα Σαββατοκύριακα. Στη Βούλα, οργανωμένες πλάες της περιοχής χρεώνουν από 40 έως 60 ευρώ για σετ ξάπλωστρων, ανάλογα με τη θέση και την ημέρα.
1: Κοιτάξτε, όταν πάει μια οικογένεια και θέλει δύο σετ, δηλαδή money, θες ένα 80 στην καλύτερη των περιπτώσεων. 80 ευρώ. Δεν θα φας κάτι, δεν θα πιεις. Άντε, δεν τρως.
0: Γιατί στα περισσότερα από αυτά, τα beach bar, δεν επιτρέπεται να πάρεις και κάτι μαζί σου.
1: Όχι, ούτε νερό δεν επιτρέπεται να έχεις. Καλά, το λέω εγώ.
0: Δεν θα πληρώσεις και είσοδο.
1: Μπράβο. Δεν θα φας, ξαναλέω, δεν θα πιεις και έναν καφέ. Τα παιδιά δεν θα πάρουν και μια πορτοκαλάδα, ένα παγωτό. Δεν λέω να φας, ξαναλέω. Άρα το 120 είναι για πλάκα. Το κοτοστάρι. Έτσι, χωρίς να φας, ξαναλέω, να πας να κάνεις ένα μπάνιο και να πιεις έναν καφέ. Δεν ξέρω σε ποιους απευθύνεται αυτό, πραγματικά με αυτή την ακρίβεια.
0: Δεν ξέρω, ρε παιδί μου.
1: Και εγώ. Και το θεωρώ.
0: Πολύ δύσκολο.
1: Όχι, Ιωσήφ, συγγνώμη, το θεωρώ και υπερβολικό. Το θεωρώ ότι δεν έχει λογική αυτό το πράγμα. Οι παραλίες είναι να πηγαίνει ο κόσμος να κάνει το μπάνιο του. Εγώ θα πω για μια περιοχή που πάω πολύ συχνά, γιατί μου αρέσει πάρα πολύ, η Καλαμάτα. Μ' αρέσει και σαν πόλη, μ' αρέσει και η παραλία, είναι πολύ κοντά, ξέρεις, έχεις και πας και κοντινά, μπορείς να πας στη Μάνη, μπορείς να πας Καρδαμίλη, Στούπα κτλ. Όλη η παραλία δεν πληρώνεις ξαπλώστρες. Πληρώνεις ό,τι παίρνεις. Με αποτέλεσμα να σου πω ότι ο κόσμος κάθεται και τρώει εκεί. Θα μπορεί να φάει αυτά τα κλαμπ και αυτά, αλλά μπορεί να φάει και κανονικό φαγητό. Άρα δεν είναι ότι δεν βγάζουν αυτοί που έχουν τα καταστήματα, αλλά είναι επιλογή στη τουλάχιστον μέχρι πέρσι. Δεν ξέρω φέτος, μέχρι πέρσι, γιατί είχα πάει, πλήρωνες ό,τι έπαιρνες. Έπαιρνες μια ποικιλία και ένα ούζο και ένα καφέ, θα πλήρωνες αυτό. Ξαπλώστρες δεν πλήρωνες. Βέβαια, μετά την Καλαμάτα, προς την Καρδαμίλη, Στούπα κτλ. Και εκεί, ενώ παλιά που πήγαινα δεν υπήρχε χρέωση, τώρα και εκεί έχουν βάλει χρέωση. Δεν συζητώ για τα νησιά, για Νάξο και αυτά. Αυτά δεν υπάρχουν τιμές εκεί, έτσι. Εκατοστάρι στην καλύτερη και στο λέω γιατί πέρσι πήγα. Και όχι μόνο αυτό.
0: Και ανάλογα και με τη σειρά εκεί πέρα. Κάνουν 6-7 σειρές.
1: Μπράβο. Και εδώ στην Αττική υπάρχει αυτό.
0: Μέχρι το δρόμο, και στην Αττική. Και ανάλογα με τη σειρά είναι και η χρέωση.
1: Και περίμενε. Και όχι μόνο αυτό που λες εσύ, ότι είναι με τη σειρά. Και τώρα από πέρυσι έχει γίνει και στην Αττική αυτό τα Σαββατοκύριακα. Είναι ότι πρέπει να κάνεις προκράτηση γιατί δεν βρίσκεις.
0: Ναι.
1: Ρεζερβέ. Όπως το πες. Και πήγαινα με εμείς, λέγαμε. Όχι, δεν υπάρχουν. Έχετε κάνει κράτηση. Τι κράτηση, ρε παιδιά. Δεν υπάρχει λέξη απλώστρα. Τώρα αυτά.
0: Κοίταξε, για να είμαστε και ακριβείς, υπάρχουν και τμήματα και στην Αττική και στα Νότια, τα οποία είναι ελεύθερα έτσι, για τους πολίτες. Υπάρχουν τέτοια τμήματα και στον Άλυμο και πιο κάτω, αλλά είναι
1: πολύ
0: περιορισμένα. Λίγο. Δηλαδή είναι τα λιγότερα και τα πιο μικρά σε έκταση, είναι η αλήθεια. Και από την άλλη, οι τιμές είναι πιο οικονομικές στην Ανατολική Αττική. Δηλαδή σε Νέα Μάκρη, Σχοινιά, Πορτοράφτη, εκεί πέρα υπάρχουν καλύτερες τιμές. Οι οποίες κυμαίνονται περίπου από 14-15 ευρώ.
1: 15 ευρώ είναι, 10 είναι εκεί προς τη Νέα Μάκρη και αυτά, γιατί πηγαίνω συχνά πυκνά εκεί, είναι πιο οικονομικά. Επίσης θέλω να πω ότι από τη Σαρονίδα και μετά, είναι αλήθεια ότι ο Δήμαρχος, και θέλω να το πω αυτό, εγώ δεν μένω στην περιοχή, έχει ξυλώσει τα πάντα. Είναι όλα ελεύθερα. Όλες οι παραλίες από τη Σαρονίδα και μετά είναι ελεύθερες. Και αυτό για μένα είναι πάρα πολύ σημαντικό. Δεν υπάρχει βέβαια ούτε ξαπλώστρα ούτε ομπρέλα. Κάποιες ομπρέλες σε κάποια σημεία του Δήμου, μάλλον από ό,τι καταλαβαίνω. Και εκεί πάει ο καθένας και κάθεται ελεύθερα. Μαρία μου, δεν λέμε βλακίες. Συγγνώμη, έχεις δει τι γίνεται σε συγκεκριμένα τμήματα. Γιατί λέει η Μαρία ότι αναδεικνύουμε το θέμα, ότι υπάρχουν πάρα πολλές ελεύθερες παραλίες και κακώς το αναδεικνύουμε και ότι οι ξαπλώσεις είναι για αυτούς που τα έχουν. Δεν πάει έτσι, γιατί ένα μεγάλο μέρος των παραλίων της Αττικής με ξαπλώστρες, τις οποίες ακριβοπληρώνεις.
0: Όντως υπάρχουν ελεύθερα τμήματα, το είπαμε.
1: Το είπαμε.
0: Και στα νότια προάστια υπάρχουν, αλλά για παράδειγμα, για να φτάσεις στα Λεγρενά. Δεν είναι τόσο εύκολο
1: μια
0: για τον καθένα.
1: Λεπτά.
0: Ακριβώς, δηλαδή πρέπει να έχεις και μέσο. Δεν είναι τόσο εύκολο.
1: Η βενζίνη.
0: Είναι και το κόστος. Εμείς μιλάμε για τις πιο προσβάσιμες παραλίες. Εκεί λοιπόν είναι δύσκολα τα πράγματα. Και όπως έλεγαν και οι πολίτες τώρα το Σαββατοκύριακο που μίλησαν στα κανάλια, είναι πάρα πολύ ακριβές οι ξαπλώστρες και οι ομπρέλες.
3: Η βουτιά δροσιάς ωστόσο είναι τσουχτερή.
4: Φεύγει ένα 80 ας πούμε, και για φαγητό και για είσοδο και όλα αυτά.
3: Τις οργανωμένες πλάζι, τιμή της εισόδου, της ξαπλώστρας, του καφέ και του φαγητού ανεβάζουν πολύ το συνολικό κόστος.
5: Τρελαθήκαμε, 20 ευρώ την ξαπλώστρα, μαζί σου δεν μπορείς να πάρεις πράγματα, είσοδος πληρώνεις, πάρκινγκ πληρώνεις.
6: Οι τιμές στις ξαπλώστρες, παράδειγμα, είναι λίγο τσιμπημένες.
7: Τι τιμούλες έχουμε βρει?
6: Μπροστά ξαπλώστρες, μπροστά είναι γύρω στα 60 ευρώ το άτομο και πίσω είναι στα 25 ευρώ το άτομο.
0: Αυτό είναι εδώ μπροστά, αρχή. Άλλη μου. 60 ευρώ η πρώτη σειρά, 25 η τελευταία.
1: Σοβαρολογούμε τώρα.
0: Κι όμως.
1: Βέβαια, θα συμφωνήσω με κάποιους ακροτές που λένε μην πηγαίνετε.
0: Σπύρος για παράδειγμα. Για να αγοράσεις, λέει, ειδική σου ομπρέλα, θέλει 40 ευρώ.
1: Ακριβώς.
0: Όποιος θέλει, λέει, να πετάξει τα λεφτά του είναι δικαίωμά του. Καλημέρα. Καλημέρα και στο Δημήτρη. Ο Δημήτρης είναι δικός μου. Φυσικά για μπάνιο, λέει, ό,τι είναι από 2 ώρες και πάνω από την Αττική. Καλημέρα, Δημήτρη.
1: Κοιτάξτε, να δείτε, εγώ μερικές φορές, είχε δίκιο ο Ιωσήφ, πάω προς την Κορινθία που είναι πάρα πολύ κοντά, έτσι. Εντάξει, τρως μια κίνηση στο κυρίως όταν επιστρέφεις, γιατί πάντα έχει. Αλλά γενικότερα εκεί δεν έχουν τέτοιες τιμές. Μια χαρά είναι οι παραλίες, δεν είσαι και πιο έξω από την Αττική. Μια χαρά είναι. Εντάξει, μπορεί να το κάνεις όμως κάθε Σαββατοκύριακο αυτό. Και άνθρωποι που έχουν και παιδιά επιλέγουν, θέλουν να πάνε κάπου κοντά.
0: Βέβαια. Έτσι. Να, ο Παντελής, δεν είναι η πρόταση. Λίμνο μόνο. Ναι, τώρα ναι, Παντελής.
1: Τώρα.
0: Μακάρι να πηγαίναμε στη Λίμνο που είναι πανέμορφο νησί. Ωραίες
1: παραλίες, πεντακάθαρες, εντάξει, όλα τα νησιά μας είναι πανέμορφα.
0: Δεν έχουμε όμως μόνο τέτοια προβλήματα με την ακρίβεια στις ξαπλώστερες και στις ομπρέλες και στην Κύπρο. Και στην Κύπρο, οι Κύπροι αδελφοί αντιμετωπίζουν ανάλογα προβλήματα. Αυξήθηκαν οι τιμές στα καρεκλούδια.
1: Στα καρεκλούδια αυτές.
0: Και στις ομπρέλες. Από 7,5 ευρώ, παιδιά, τους το πήγανε 10.
1: Κάνεις πλάκα τώρα.
0: Όχι, στην ομορφιά μου.
1: Στην ομορφιά σου, άμα αρχίσεις στην ομορφιά σου, εντάξει, το πιστεύω.
0: Άκου λοιπόν τώρα ρεπορτάζ από κυπριακό κανάλι για τις αυξήσεις που έγιναν εκεί σε ομπρέλες και ξαπλώστερες από τα 7,5 ευρώ στα 10, κάτι που έχει αναστατώσει τους πολίτες.
8: Την ίδια ώρα, οι τιμές σε κρεβατάκια και ομπρέλες της θάλασσας φέτος πήραν την ανιούσα, μιας και από 2,5 ευρώ το κρεβατάκι και η ομπρέλα. Πλέον σε 2 επαρχίες, οι τιμές αυξήθηκαν σε 3,5 ευρώ το κρεβατάκι και 3 ευρώ η ομπρέλα. Αυξήσεις που αποφασίστηκαν λόγω των αυξήσεων στο ΦΥΠΙΑ.
9: Οι επαρχίες Αμοχώστου και Πάφου αύξησαν τις τιμές στα κρεβατάκια και την ομπρέλα της θάλασσας από 7,5 ευρώ το πακέτο σε 10, ενώ Λεμεσός και Λάρνακα αποφάσισαν να διατηρήσουν τις παλιές τιμές και να μην τις αυξήσουν.
10: Επειδή εμείς έρχομαστε που Λάρνακα που δεν υπάρχει άλλα. Ακόμα. Φαίνεται μας λίγο, αλλά βλέπω τον κόσμο λίγο ότι είναι λίγο συγκρατημένος, έχει πολύ κόσμο που είναι κάτω.
11: Θεωρώ όμως ότι δεν πρέπει να αυξηθεί άλλη η τιμή αν θέλει να έρχεται ο κόσμος, γιατί είναι μόνο τουριστική περιοχή, ενώ έχει και ντόπιους που έρχονται. Μετά τόσα πολλά πράγματα που ακριβώς στη ζωή είναι λογικό να ακριβώσουν και τούτα, θεωρώ.
12: Ό,τι βλέπεις, φέραμε και τους καρεκλούς μας, γιατί συμφέρει. Ενώ εντάξει, έτσι ώστε να έρθει για διακοπές, χαλάλ είναι το να τα δώσει, απλά εμείς που είμαστε. Σπουδαμε, λέω, δύσκολο να ερχόμαστε κάθε μέρα, όλη μέρα. Σε να δούμε τόσα.
13: Εντάξει, τα κρεβατάκια από 7,5 επί 10 ευρώ, έναν και κάτι wow.
1: Δεν είναι κάτι wow.
0: Έναν και κάτι wow, λέω. Αλλά ο φίλος μας.
1: Η κυρία έβρε τα καρεκλούδια της.
0: Από τα 7,5 10 φαντάσου και διαμαρτύρονται.
1: Ναι, και από τα 2,5 3,5.
0: Που είναι και δυνατή οικονομικά.
1: Ναι, εκεί θα πάω να κάνω μπάνιο. Το αποφάσισα. Εκεί θα πάω.
0: Ετοιμάσου να πάρει το καρεκλούδι παραμάσκαλα.
1: Θα πάω το καρεκλούδι μου και
0: να φύγει για Κύπρο.
1: Για Κύπρο.
0: Γιατί όπως είπε και ο φίλος μας,
13: έναν και κάτι wow.
0: Έναν και κάτι wow. 20 λεπτά μετά από τις 8 στον Real FM 97,8.
1: Λοιπόν, επειδή κάνει ζέστη και αν θέλετε κι εσείς να κάνετε τη ζωή σας πιο εύκολη, πιο ποιοτική, αλλά και να προστατέψετε το περιβάλλον, ο πρωτοποριακός επιτραπέζιος ψύκτης αφής της Rainbow Waters είναι εδώ για εσάς. Χάρη στην οθόνη αφής που διαθέτει, με ένα απλό άγγιγμα απολαμβάνετε απεριόριστο φιλτραρισμένο νερό σε 3 θερμοκρασίες. Έτσι λέτε αντίο στα πλαστικά μπουκάλια και καλωσορίζετε έναν πιο υγιεινό και βιώσιμο τρόπο ζωής. Και χάρη στο κομψό του design και την απίστευτη ευκολία στη χρήση του, όλη η οικογένεια θα ξαναγαπήσει την κουζίνα σας. Καλέστε τώρα στο 801-11-34-34-34 και ανακαλύψτε τον κόσμο της Rainbow Waters.
0: Καλημέρα στο Θεόδωρο. Παιδιά, λέει Πόρτο Γερμενό. Μαγικό στα 70 χιλιόμετρα. Πανέμορφο μέρος. Καλημέρα και σε σένα. Καλημέρα στον Αλέξανδρο. Αλέξανδρε, το θέμα μπορείς να το βρεις στο ενικός.gr. Είναι εξαιρετικό, γιατί έχει τις τιμές από όλες τις παραλίες και στα νότια προάστια και στην Ανατολική Αττική. Οπότε είναι ένας οδηγός όπου μπορείς να βγάλεις χρήσιμα συμπεράσματα. Το λέω αυτό για τον Αλέξανδρο.

0: Ένα ψυχρό μέτωπο που λίγο θα μας απασχολήσει. Θα πέσει η θερμοκρασία γύρω στους 30 βαθμούς. Καλό είναι αυτό και θα φυσήξει και έτσι ένα βοριαδάκι. Αλλά όλοι οι μετεωρολόγοι μιλάνε για ένα πολύ ζεστό καλοκαίρι. Πολύ ζεστό καλοκαίρι. Και θυμάμαι πέρσι, θυμάσαι για πόσες μέρες έκανε αυτά τα 40 και τα 38. Θυμάσαι την παρατεταμένη αυτή ζέστη πέρσι.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Εγώ τη θυμάμαι.
1: Απλά άκουσα τον Τάσο τον Αρνιακό στο δελτίο ειδήσεων του Αντένα που είπε ότι ακόμα δεν γνωρίζουμε ποια θα είναι η μορφή τη ζέστη. Δηλαδή, αν θα έχουμε καύσωνα με 40 βαθμούς Κελσίου ή πολύ υψηλές θερμοκρασίες 37-38.
0: Για πολύ καιρό.
1: Συνεχόμενα.
0: Α, μάλιστα.
1: Αυτό ακόμα δεν έχει διευκρινιστεί. Okay. Αλλά το μόνο σίγουρο είναι ότι πάμε για ένα πολύ ζεστό καλοκαίρι με τις υγείες μας. Και καλές βουτιές. Από την άλλη, επειδή μιλάμε τώρα για ακρίβεια, έχουμε πτώση στον τζίρο της εστίασης.
0: Ναι.
1: Τουλάχιστον για το πρώτο τρίμηνο του 2026. Έχει πέσει ο τζίρος λοιπόν, διαμαρτύρονται και οι επιχειρηματίες, αλλά και οι πολίτες, οι οποίοι λένε ότι παιδιά, δεν μας περισσεύουν χρήματα για να βγαίνουμε έξω για φαγητό, δεν βγαίνει. Και από την άλλη, οι επιχειρηματίες ελπίζουν τώρα το καλοκαίρι, δηλαδή με τον τουρισμό, να αναστραφεί το κλίμα.
2: Δεν το συζητάμε το φαγητό έξω. Αφήστε. Είναι κάτι απογορευτικό που λέμε. Να βγεις σε 3 άτομα να φας, θέλεις ένα 50 με 60 στάνταρ.
3: Πράγματι, η εστίαση αντιμετωπίζει αυτή την δυσκολία για το πρώτο τρίμηνο, σε συνέχεια της περσινής μείωσης στην εστίαση. Άρα, αντιλαμβάνεσαι ότι εδώ πρέπει να αρχίζουμε να προβληματιζόμαστε εμείς που ασχολούμαστε με τον κλάδο. Έχουμε όμως μια αισιοδοξία όσον αφορά την καλοκαιρινή περίοδο. Θέλουμε να πιστεύουμε ότι θα πάνε καλά τα πράγματα.
4: Και στο φαγητό και στους καφέδες και στα ποτά η ακρίβεια έχει αλλάξει πάρα πολύ. Έχουν αλλάξει πάρα πολύ οι τιμές.
0: Κοιτάξτε τώρα, έχουν ανέβει τιμές στην εστίαση και είναι λογικό γιατί έχει ανέβει το κόστος και των προϊόντων και το ενεργειακό. Άρα σίγουρα και οι επιχειρηματίες μπορούν να μπαίνουν μέσα, γιατί μέσα έχουν κρυβίνει. Άρα, μια οικογένεια όταν θέλει να πάει να φάει σουβλάκι, δεν σας λέω να πάει να φας ένα εστιατόριο, έτσι, μεσαίο μια ταβέρνα, εκεί είναι παραπάνω, θες 50-60 ευρώ. 4 άτομα δεν θέλουν λιγότερο. 40-50. Οπότε δεν πάνε. Ή παίρνουν από ένα σουβλάκι στο χέρι, γιατί αυτό γίνεται. Εγώ το είδα και στις διακοπές πέρσι. Ο κόσμος ή έπαιρνε στο χέρι το σουβλάκι, ή πήγαινε στο σούπερ μάρκετ, ψώνιζε και μαγείρευε στο σπίτι του. Και το τόστο από το σπίτι. Γιατί δεν βγαίνει. Με αποτέλεσμα να μειώνεται η τζίρη στην εστίαση. Και ναι, το καλοκαίρι σίγουρα, το δίμηνο, το πιο έτσι, και τον Ιούνιο, αλλά κυρίως θα τελειώσει και πανελλήνιες και εξετάσεις και ο κόσμος θα πηγαίνει και το Σαββατοκύριακο. Όμως, 2 μήνες μπορεί να βγάλουν. Έτσι, τη χασούρα όλη τη χρονιά. Όχι. Υπάρχει θέμα στην εστίαση. Υπάρχει θέμα και από την άλλη, κάποιοι λένε ότι είναι ακριβά. Ναι, αλλά και οι επιχειρηματίες δεν μπορούν να ρίξουν τις τιμές.
1: Και άκουσα πολλούς επιχειρηματίες εστίασης από όλη τη χώρα. Από τον Εύρο μέχρι και τα νησιά. Υπάρχει πρόβλημα λοιπόν, τουλάχιστον για το πρώτο τρίμηνο, υπάρχει μείωση, υπάρχει πτώση στον τζίρο. Καλημέρα και στον Πάνο. Σε νησίλη του Αργοσαρονικού γινόταν χαμός από κόσμο. Λεφτά υπάρχουν. Καλημέρα και σε σένα φίλε και καλό καλοκαίρι. Θα επανέλθουμε στο θέμα. Πάμε λίγο και στον πόλεμο να δούμε τι γίνεται, ποιες είναι οι τελευταίες πληροφορίες. Ο Τραμπ για άλλη μια φορά τι λέει, ότι είμαστε πολύ κοντά σε συμφωνία. Είμαστε ρε παιδί μου πάρα πολύ κοντά. Πώς, εμένα μου θυμίζει τα στρουμφάκια. Δεν θυμάσαι ξέρω. Που πηγαίνανε και τον ρωτάγανε ναι. Πότε φτάνουμε, Μπαρμπαστρούμ.
0: Μπράβο, ακριβώς. Πολύ...
1: Φτάνουμε. Όλο αυτό το πράγμα.
0: Ότι είμαστε κοντά, ότι θα δείτε, θα τελειώσει ο πόλεμος. Βεβαίως, το Άξιος αποκάλυψε ένα τηλεφώνημα οργισμένο του Τραμπ στον Νετανιάχου έτσι, για τα χτυπήματα στο Λίβανο. Και μάλιστα σε πολύ σκληρή γλώσσα. Εντάξει, γιατί πια. Και ο Νετανιάχου το έχει τερματίσει. Δεν γίνεται αυτό το πράγμα. Τελικά λέει υπάρχει μια συμφωνία να σταματήσουν τα πυρά μεταξύ Ισραήλ και Χεσμπολάχ. Το ανακοίνωσε ο ίδιος τον Τραμπ. Και περιμένουμε να δούμε αν θα υπάρξει αυτή η συμφωνία μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν. Υπολοιπόθεται αυτή η συμφωνία γιατί ο πόλεμος συνεχίζεται κανονικά στη Μέση Ανατολή.
1: Και ο ίδιος ο Τραμπ λέει ότι θα υπάρξει συμφωνία μέσα στην επόμενη εβδομάδα και ότι θα ανοίξουν και τα στενά του Ορμούζ. Αυτό το πίσω μπρος μάλλον. Ανεβοκατεβάζει και τις τιμές του πετρελαίου. Δεν ξέρω που κινούνται αυτή την ώρα. Πάντως, μέχρι και χθες σταθερά ήταν κάτω από 100 δολάρια το βαρέλι.
0: Πέφτει τώρα το Brent είναι στα 94 δολάρια το βαρέλι. Με μία πτώση 0,90% είναι στα 94,1 δολάρια το βαρέλι. Ψηλά είναι. Ψηλά είναι ακόμα.
1: Ναι, απλά το θετικό είναι ότι σήμερα τουλάχιστον πρώτη φορά μετά από πολύ καιρό είδα στα πρατήρια τιμές κάτω από τα 2 ευρώ.
0: Ναι.
1: Θα μου πεις 1,999. Ναι, 1,999. Αλλά σπάει
0: το
1: φράγμα των 2 ευρώ. Δεν ξέρω αν θα διατηρηθεί. Γιατί
0: έχει πέσει το πετρέλαιο την προηγούμενη εβδομάδα. Μάλλον θα πέσουν κι άλλο οι τιμές.
1: Μακάρι να πέσουν κι άλλο. Αλλά σήμερα σας λέω είδα για πρώτη φορά 1,999 στα πρατήρια.

0: Βέβαια στα νησιά είναι πλησίαστη η τιμή της βενζίνης, πολύ πιο ακριβή σε σχέση με το, εδώ την Αττική, έτσι, πολύ πιο ακριβή.
1: Καλημέρα και στην Ιφηγένεια. Για τις θάλασσες τώρα στο Σαρονικό και τα λοιπά, δεν νομίζω ότι είναι βρώμικες. Νομίζω ότι είναι σε πολύ καλύτερη κατάσταση.
0: Έχουν
1: από ό,τι ήταν
0: σημαία.
1: Τις προηγούμενες δεκαετίες. Είναι σε καλή κατάσταση. Νομίζω ότι θα πρέπει να το τσεκάρεις λίγο αυτό το οποίο λες. Τώρα, πριν πάμε σε τίτλους ειδήσεων, να σας πω ότι η shortlist των βραβείων βιβλίου Public 2026 ανακοινώθηκαν και τώρα η τελική απόφαση είναι στα χέρια σου. Μπες στο publicbookawards.gr και ανάδειξε τους μεγάλους νικητές ανάμεσα στα 10 επικρατέστερα βιβλία κάθε κατηγορίας. Ελληνικό μυθιστόρημα, παιδική λογοτεχνία, ποίηση, audiobooks και πολλά ακόμη. Ψήφισε τώρα στο publicbookawards.gr. Θες να πάμε σε τίτλους ειδήσεων?
0: Έλα πάμε, γιατί θα φωνάζει ο Τζορτζ. Τι να πω κι άλλα, να πω, τα πάω όλα.
1: Έλατε, δεν έχεις βάλει και γλώσσα μέσα.
0: Αυτό που το πας.
1: Ακριβώς.
2: Έμεν και κάτι wow.
1: Έμεν και κάτι wow.
3: Real FM. Η καλύτερη ιδέα της ημέρας. Λογαριασμός ταμιευτηρίου Credia Bank Prime Savings με επιτόκιο 1,15% και άμεση πρόσβαση στα χρήματά σου.
4: Ο τουρισμός αποτελεί κορυφαίο οικονομικό πυλώνα της Ελλάδας, καθώς συνεισφέρει άμεσα και έμεσα πάνω από το 20% του εγχώριου ΑΕΠ και στηρίζει εκατοντάδες χιλιάδες θέσεις εργασίας, ειδικά στην περιφέρεια. Το 2025 αναδείχθηκε σε έτος ορόσημο για τον κλάδο, συγκεντρώνοντας το ιστορικό ρεκόρ των 23,6 δισεκατομμυρίων ευρώ σε ταξιδιωτικές εισπράξεις.
3: Η διαφήμιση που ακολουθεί δεν χρειάστηκε άλλες ιδέες. Γιατί έχει 1,15% επιτόκιο, που είναι η ιδέα. Λογαριασμού ταμιευτηρίου Credia Bank Prime Savings με 1,15% επιτόκιο. Ίσως η καλύτερη ιδέα που είχαμε ποτέ. Άνοιξε το λογαριασμό σου σήμερα σε ένα κατάστημα χωρίς ραντεβού. Credia Bank. Η τράπεζά σου. Το επιτόκιο ισχύει για νέα κεφάλαια έως 50.000 ευρώ. Οι τόκοι υπόκεινται σε φορολόγηση σήμερα 15%. Ελάχιστο ποσό αρχικής κατάθεσης 5.000 ευρώ. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
5: Όλα δικά σου και σε χαμηλές τιμές. Γιατί αξίζει. Από Δευτέρα στα Lidl. Λευκό τυρί άλμης, 400 γραμμάρια, 25% φθηνότερα, 2 ευρώ και 9 λεπτά. Τυροπιτάκια κουρού, 1 κιλό, 30% φθηνότερα, 2,32. Και πίτες με αλεύρι καλαμποκιού, 820 γραμμάρια, 29% φθηνότερα, 95 λεπτά. Lidl. Γιατί αξίζει.
6: Εύχομαι να είχα ένα ειδικό ποδήλατο για να κάνω βόλτες στο κήπο.
7: Επειδή κάθε παιδική ευχή αξίζει να βρίσκει το δρόμο της, η Αβίν στηρίζει το έργο του Make a Wish Ελλάδος και κάνει πραγματικότητα ευχές παιδιών με σοβαρές ασθένειες. Γιατί και σε αυτή τη διαδρομή φροντίζουμε να είμαστε μαζί. Αβίν.
8: Θέλετε να αυξήσετε την αποδοτικότητα της επιχείρησής σας? Ένα εξελιγμένο ERP σύστημα είναι το κλειδί. Στη Revival Consulting Services προσφέρουμε ολοκληρωμένες λύσεις μηχανογράφησης, σχεδιασμένες και προσαρμοσμένες στην επιχείρησή σας. Αυτοματοποίηση και εξοικονόμηση χρόνου. Όλα σε ένα σύστημα. Μάθετε περισσότερα στο revivalsa.com ή στο 210-515-6800. Revival Consulting Services. Καινοτομία στα μέτρα σας.
9: Μα γιατί δεν πάμε κάπου αλλού που δεν έχουμε δει κάτι?
10: Ησυχία παρακαλώ. Το οικογενειακό συμβούλιο αρχίζει. Και εκεί βάρα το κόγκ. Το θέμα μας, καλοκαιρινές διακοπές.
11: Ναι, πάμε.
12: Πού θα πάμε?
13: Κρήτη.
11: Μήλο.
10: Κρήτη λέω κι εγώ.
11: Μήλο.
13: Θα στέλνουμε Μήλο και πάμε Κρήτη μόνοι μας.
10: Προτείνω, δώστε βάση, και Μήλο και Κρήτη.
11: Ναι.
13: Πάει το ταμείο.
10: Έχω ήδη βρει προσφορές στο minoan.gr.
14: Εγώ πάω τώρα να φτιάξω τη βαλίτσα μου.
15: Κι εγώ.
16: Minoan Lines. Γιατί το ταξίδι ξεκινά από την πρώτη στιγμή που το σκέφτεσαι. Κρήτη, Μήλος, Ιταλία. Κάνετε την κράτησή σας στο 801-1175.000 και 2810-399-899. Ηλεκτρονικά στο www.minoan.gr ή στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα.
17: Στο αυτοκίνητο, στους 97,8.
18: Στο γραφείο και στο κινητό σου, μέσα από το realplayer.gr.
17: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
3: Τίτλοι ειδήσεων από τον Real FM.
19: Στο μικρόφωνο Θοδωρής Αξέλος. Μποτιλιάρισμα χιλιομέτρων στους κεντρικούς οδικούς άξονες του Λεκανοπεδίου, σε Κηφισό, Κηφισίας και Αττική οδό, τα σημαντικότερα προβλήματα. Την επόμενη εβδομάδα θα υπάρξει συμφωνία με το Ιράν και θα επανελειτουργήσει το στενό του Ορμούς, δήλωσε ο Αμερικανός πρόεδρος. Σύμφωνα με διεθνή μέσα ενημέρωση, το Ισραήλ συνεχίζει τις επιθέσεις στον Λίβανο παρά την εκεχηρία με τη Χεζμπολάχ που ανακοίνωσε ο Ντόναλντ Τραμπ. Στον εισαγγελέα θα οδηγηθεί εντός της ημέρας ως 49 ετών καθομολογία δολοφόνος της 39χρονης συζύγου του μέσα στο σπίτι τους στην Καλαμάτα. Περισσότερα στο real.gr. Με τα μαθηματικά συνεχίζονται σήμερα οι πανελλήνιες εκτάσεις για τους υποψηφίους των επαγγελματικών λυκείων.
2: Real Traffic. Η κίνηση στους δρόμους.
19: Πολύ αυξημένη στον Κυφισό από Εγάλεο μέχρι Νέα Φιλαδέλφια και από μεταμόρφωση ως Εγάλεο στην Κηφισία, στον άξονα Μαρούσια Μπελόκηπη, στην Αθηνών από Χαϊδάριος Καραμαγκά, στην άνοδο της Συγκρού, στην Ποσειδόνος από Άλυμο ως Νεοφάλιρο, ανατμήματα σε Αλεξάνδρας Μεσογείο Ναρδιτού Κατεχάκη και στην Αττική Οδό από Ζεφύριος Νεοηράκλειο, από Αγία Παρασκευή μέχρι Μαρούσι και στις εξόδους για Λαμία.

0: 2 Ιουνίου 1971, ελληνική ομάδα συμμετέχει για πρώτη φορά και τελευταία μέχρι σήμερα σε τελικό κυπέλου πρωταθλητριών. Μιλάμε για τη μεγάλη διοργάνωση. Έτσι, το σημερινό Champions League. Ο Παναθηναϊκός αντιμετωπίζει στο Wembley τον Άγιαξ για το κύπελλο πρωταθλητριών και ητάται με 2-0. Το τραγούδι φυσικά είναι το περίφημο Ομπλαντί Ομπλαντά των Beatles, το οποίο διασκευάστηκε στα ελληνικά από τους Banyans με τον τίτλο «Φεύγω για Λονδίνο, έχω μια δουλειά». Η στίχη είναι από τον Φραγκίσκο Σούρπη, τον ποδοσφαιριστή του Παναθηναϊκού, ο οποίος είχε γράψει τότε τους στίχους. Μια ιστορική επέτειος λοιπόν, σαν σήμερα το 1971. Πέρασαν 55 ολόκληρα χρόνια. Έτσι για να έχουμε κι εμείς κάτι να θυμόμαστε δηλαδή και να χαιρόμαστε, καταλαβαίνετε τι θέλω να πω. Εσύ μην σχολιάσεις τίποτα γιατί είσαι έτοιμη, βλέπω εδώ έχει βγει το φαρμάκι, στάζει εγώ, εδώ αριστερά εγώ, στο κάτω χείλος.
1: Εγώ πήρα το ευρωπαϊκό, δεν έχω
0: έτοιμη
1: να πω κάτι.
0: Έτοιμη είσαι, άστα τώρα.
1: Εγώ δεν έχω να πω τίποτε. Και επειδή κάθε σπίτι λειτουργεί διαφορετικά και δεν έχουν όλοι ανάγκη τα ίδια πράγματα, όλο και περισσότεροι καταναλωτές αναζητούν μεγαλύτερη ελευθερία στις επιλογές τους. Σε αυτό το πλαίσιο, να πούμε ότι το ΔΕΗ Fiber, το ίντερνετ οπτικών ινών από τη ΔΕΗ, διαθέτει πλέον ως πρόσθετη επιλογή και σταθερό τηλέφωνο, επιτρέποντας στους συνδρομητές να διαμορφώνουν το πακέτο επικοινωνίας τους όπως τους ταιριάζει καλύτερα με τις υπηρεσίες που πραγματικά χρειάζονται. Το ΔΕΗ Fiber Internet 1 Gbps διατίθεται με 19,90 ευρώ το μήνα, ενώ το βασικό πακέτο σταθερής τηλεφωνίας προσφέρεται με 4 ευρώ το μήνα και περιλαμβάνει απεριόριστες κλήσεις προς εθνικά και σταθερά και κινητά. Περισσότερες πληροφορίες στο dei.gr/fiber.
0: Καλημέρα στον Παναγιώτη. Έτσι είναι, Παναγιώτη. Και διηγώντας θα να κλαις. Καλημέρα στο φίλο μας τον Παύλο στον Ντίσελντορφ.
1: Πού ήταν ο Παύλος, τον είχαμε χάσει. Παύλο μου,
0: καλημέρα. Καλημέρα και καλό καλοκαίρι στην Ποθητή, στην Σαντορίνη. Καλημέρα, Ορέστη. Ορέστη, θα έχουμε πολύ ευχάριστα νέα το επόμενο διάστημα. Βρέθηκε λύση. Θα το ανακοινώσουμε το επόμενο διάστημα. Καλημέρα και στον Νικόλα το Σάνση. Του ξυπνήσαμε αναμνήσεις. 1971 ήμουν μέσα, λέει, παιδιά, 22 ετών φοιτητής. Αναμνήσεις τρομερές. Τουλάχιστον, Νικόλα, εσύ το έζησες. Εμείς να δούμε πότε θα το ζήσουμε. Για πάμε παρακάτω, κυρία Αμαλία Κάτζου, γιατί έχουμε πάρα πολλά θέματα εδώ πέρα. Τουλάχιστον 16 θέματα που έχουμε ετοιμάσει για να σας μεταδώσουμε. Ελπίζω να προλάβουμε τα περισσότερα από αυτά. Είχαμε και νέα δημοσκόπηση από την Opinion Poll για το Action 24.
1: Α, να πω εγώ θέλεις.
0: Θες να τα πω εγώ.
1: Να τα πεις εσύ. Όχι, να πω εγώ. Τώρα πέρα από τα στατιστικά και τα ποσοστά και όλα αυτά, εγώ θέλω να πω κάτι. Είναι πολύ νωρίς ακόμα, φαίνεται ξεκάθαρα ότι έχει έρθει με φόρα ο Αλέξης Τσίπρας, είναι δεύτερο κόμμα και σε αυτή τη δημοσκόπηση, ξεκάθαρα. Πάντα ένα πρωτοεμφανιζόμενο κόμμα έχει ένα πουσάρισμα και ένα boost. Βεβαίως και ο Αλέξης Τσίπρας ως πρόσωπο, πρώην πρωθυπουργός είναι. Οπότε δεν είναι λογικό, είναι λογικό και από την άλλη πλευρά φιγουράρει σε όλες τις τελευταίες δημοσκοπήσεις τρίτη κυρία Καριστιανού και τρίτο τέταρτο το Πασόκ. Επειδή ακούω διάφορα και μετά μπορεί να πει τα ποσοστά, δεν τα θυμάμαι απ' έξω, σας το λέω. Εγώ θα μιλήσω για τη μεγάλη εικόνα.
0: Θα τα πω εγώ.
1: Ναι, ναι. Θες να πεις για να πω εγώ μόνο ότι είναι πολύ νωρίς ακόμα να βγάζουμε συμπεράσματα. Για ακούω για το
0: Πασόκ. Θα συμφωνήσω μαζί.
1: Έτσι. Αν αυτή η δημοσκοπική εικόνα διατηρηθεί και το φθινόπωρο, τότε ναι, θα μιλάμε για ένα τελείως διαφορετικό πολιτικό σκηνικό που ήδη υπάρχει, αλλά ακόμα δεν έχει αποκρυσταλλωθεί η εικόνα. Αυτό θέλω να πω εγώ. Πάντως, ο Αλέξης Τσίπρας σε όλες τις τελευταίες δημοσκοπήσεις, και σήμερα υπάρχουν δημοσκοπήσεις, θα υπάρξουν δημοσκοπήσεις, είναι δεύτερος, τρίτη κυρία Καστιανού και τέταρτο το Πασόκ.
0: Λοιπόν, σύμφωνα με τη δημοσκόπηση της Opinion Poll, στην εκτίμηση ψήφου, πρώτη Νέα Δημοκρατία με 30,5.
1: Στην εκτίμηση, έτσι.
0: Στην εκτίμηση. 30,5 Νέα Δημοκρατία. Στη δεύτερη θέση, Ελλάς, ελληνική αριστερή συμπαράταξη, το κόμμα του Αλέξη Τσίπρα με 15,5. Τρίτο κόμμα, η Ελπίδα για τη Δημοκρατία της Μαρίας Καριστιανού με 12,6. Στην τέταρτη θέση το Πασόκ με 10,5. Αμέσως μετά το Κομμουνιστικό Κόμμα με 6,5. Η Ελληνική Λύση του Κυριάκου Βελόπουλου στο 5,9. Η Πλεύση Ελευθερίας της Ζωής Κωνσταντοπούλου στο 5. Και από εκεί και πέρα τα υπόλοιπα κόμματα εκτός Βουλής και με πολύ χαμηλά ποσοστά. Σε αυτή τη δημοσκόπηση, για παράδειγμα, ο ΣΥΡΙΖΑ καταγράφεται στο 1,7, όπως και η Φωνή Λογικής στο 1,7.
1: Εντάξει, εξαϊλώνεται και είναι αριστερά και ο ΣΥΡΙΖΑ. Να πούμε ότι η Νέα Αριστερά σήμερα θα διαλυθεί και όλα στην κοινοβουλευτική της ομάδας. Ανεξαρτητοποιούνται 5 βουλευτές. Ο κύριος Αχτιόγλου, ο κύριος Τζανακόπουλος, ο κύριος Νάσος Ηλιόπουλος, η κυρία Φωτίου, η κυρία Μερόπη Τζούφη και ο κύριος Ζεμπέκ, νομίζω, αν τα λέω σωστά. Λοιπόν, άρα δεν θα υπάρχει κοινοβουλευτική ομάδα.
0: Φεύγουν
1: σήμερα.
0: Φεύγουν όλοι.
1: Ναι, ναι.
2: Όπα, τέτοια. Ένας.
1: Πάει.
0: Ένας, παιδιά, ένας.
1: Ένας, τριμώνεστε.
0: Μην βιάζεστε, όλοι θα φύγετε.
1: Λοιπόν, εντάξει, είναι σταθερό το προβάδισμα και ξεκάθαρο της Νέας Δημοκρατίας σε όλες τις δημοσκοπήσεις. Έτσι, αυτό να το πούμε. Έχει την πρωτιά. Μετά από 7 χρόνια διακυβέρνησης της χώρας, αυτό πρέπει να το πούμε. Και βεβαίως και στο ερώτημα ποιος είναι καταλληλότερος για την Πρωθυπουργία, ο Κυριάκος Μητσοτάκης συγκεντρώνει τα υψηλότερα ποσοστά. Παρ' όλα αυτά, το σκηνικό στην κεντροαριστερά έχει αλλάξει τελείως. Μπορεί να είναι νωρίς ακόμα, γι' αυτό λέω μην βγάζουμε συμπεράσματα, όμως φαίνεται ξεκάθαρα ότι η επανεμφάνιση του Αλέξη Τσίπρα με αυτό το νέο κόμμα δημιουργεί νέα δεδομένα στην κεντροαριστερά και μένει να δούμε τους επόμενους μήνες. Ξαναλέω, που θα δούμε και τα πρόσωπα, θα δούμε και τις προτάσεις και το πρόγραμμα. Και για την κυρία Καριστιανού ισχύει αυτό, έτσι. Γιατί δεν έχουμε δει πρόσωπα και προτάσεις ακόμα. Θα δούμε πώς θα διαμορφωθεί η εικόνα, κυρίως και στην κεντροαριστερή πολυκατοικία και στα κοινά που απευθύνεται η κυρία Καριστιανού.
0: Όπως είπε και η Αμαλία, φαίνεται ότι ο Αλέξης Τσίπρας έρχεται με φόρα.
1: Ναι.
3: Πρόεδρε, έλα! Έλα με φόρα!
0: Καλημέρα και στο Γιώργο. Στην προηγούμενη εκπομπή, στον Σπύρο Παπαδάκη και τη Στεφανία Κασίμη, εκπρόσωπος του ΠΑΣΟΚ, λέει, ήταν ο κύριος Τσουκαλάς. Επιμένει ότι ακόμα το ΠΑΣΟΚ μπορεί να κερδίσει έστω και με μία ψήφο τη Νέα Δημοκρατία. Αγαπητέ Γιώργο, τι θέλεις να πει, δηλαδή, ο εκπρόσωπος τύπου.
1: Μόνο.
0: Αυτό θα πρέπει να πει. Τι Εντάξει. θα πει, ότι κατεβαίνουμε για να χάσουμε.
1: Φυσικά. Βέβαια,
0: το γεγονός τώρα ότι καταγράφεται στις τελευταίες δημοσκοπήσεις στην τρίτη και ενδεχομένως και στην τέταρτη θέση, δημιουργεί ένα αρνητικό κλίμα, αλλά όπως λέγαμε και νωρίτερα. Πιο αξιόπιστα συμπεράσματα και καλύτερη καταγραφή της εικόνας θα μπορούμε να έχουμε από το Σεπτέμβριο. Δηλαδή, ακόμα είναι πάρα πολύ νωρίς. Όπως είπε και η Αμάλια, θα πρέπει και τα νέα κόμματα να παρουσιάσουν και προγράμματα, γιατί δεν τα έχουν παρουσιάσει ακόμα, έχουν παρουσιάσει μόνο ιδρυτικές διακηρύξεις, να παρουσιάσουν και τα στελέχη και μετά θα κριθούν από τον κόσμο. Οπότε, ας κάνουμε λίγο υπομονή. Μέχρι τότε. Όμως φαίνεται επίσης, μια προδιάθεση.
1: Ακριβώς. Και επίσης περιμένουμε και το κόμμα του κ. Σαμαρά. Δεν. Οι πληροφορίες λένε ότι θα το κάνει τελικά το κόμμα. Και εκεί βεβαίως αυτό θα κόψει, γιατί φαίνεται ότι δεν επηρεάζεται η Νέα Δημοκρατία από την επανεμφάνιση του κ. Τσίπρα και την δημιουργία κόμματος από την κυρία Καριστιανού. Όμως, αν κάνει κόμμα που όλοι λένε ότι θα κάνει ο κ. Σαμαρά, σίγουρα τα πιο δεξιά της Νέας Δημοκρατίας λένε ότι εκεί θα έχουμε πρόβλημα, θα δημιουργεί πρόβλημα. Ποια είναι το πρόβλημα? Ότι θα κόψει την πιθανότητα αυτοδυναμίας της Νέας Δημοκρατίας στο κόμμα του κυρίου Σαμαρά.
0: Πάντως, αυτές τις δημοσκοπήσεις, όχι αυτή της Opinion Poll που δείχνει το Πασόκ στην τέταρτη θέση, αλλά τις προηγούμενες, τις Real Polls και τις Interview που έδειχναν το Πασόκ στην τρίτη θέση, κλήθηκε να σχολιάσει ο γραμματέας του κόμματος, ο κύριος Βαρδακαστάνης, και απάντησε.
4: Κύριε γραμματέα, σας προβληματίζει ότι το Πασόκ σε αυτή τη δημοσκόπηση στην τρίτη θέση?
5: Όχι, γιατί είναι σε περίοδο που έχουμε φουσκοδεντριές.
4: Δηλαδή?
6: Τι σημαίνει αυτό?
5: Είναι η άνοιξη, φουσκώνουν όλα.
4: Α, φουσκώνουν όλα.
0: Έχουμε φουσκοδεντριές.
1: Γι' αυτό.
0: Γιατί είναι δεδομένο αυτό. Αυτή την περίοδο τα κλαριά φουσκώνουν. Έτσι, για να βγουν τα μπουμπούκια. Οπότε όλα φουσκώνουν. Γι' αυτό σου λέει ο κύριος Βαρδακαστάνης ότι έχουμε φουσκοδεντριές. Θα περιμένουμε λοιπόν το φθινόπωρο για να βγάλουμε ασφαλή συμπεράσματα. Αυτό που δεν μπορεί να περιμένει, Αμαλία μου, είναι ο Παναγιώτης Βολάνιος, ο οποίος έχει μπει στο στούντιο και είναι έτοιμος να μας δώσει την εικόνα από τους δρόμους της Αθήνας. Καλημέρα, αγαπητέ Παναγιώτη Βολάνιε.
7: Καλημέρα, καλό μήνα.
0: Καλό μήνα και καλό καλοκαίρι.
7: Ωραίο το τραγούδι πριν. Από τη μυθολογία υπάρχει και πιο πρόσφατη ιστορία.
0: Έτσι, για να μαθαίνεις λίγο την ιστορία του ελληνικού ποδοσφαίρου και του ελληνικού αθλητισμού γενικότερα. Να μαθαίνεις.
7: Την έχω μάθει και εμείς τη συνδυάζουμε με πιο πρόσφατο τραγούδι, το Νοικιάστηκε. Έπαιξε συχνά τελευταία.
0: Δεν νομίζω ότι έχει καμία σχέση Beatles τώρα με το τραγούδι το οποίο λες. Αλλά τέλος πάντων, να το προσπεράσουμε, είναι και θέμα μουσικής παιδείας. Για πάμε, παιδί μου.
7: Επιστροφή εργοστασιακών ρυθμίσεων στον Κηφισό, με ουρές χιλιομέτρων στην κάθοδο από Κηφισιά μέχρι Εγάλεο. Και στην άνοδο από Εγάλεο μέχρι Νέα Φιλαδέλφια, τα οχήματα σχηματίζουν ουρές στο ρεύμα εξόδου της Λεωφόρου Αθηνών από Χαϊδάρι μέχρι Σκαραμαγκά και στο ρεύμα εισόδου από Ελαιώνα μέχρι Ακαδημία Πλάτωνος. Στο κέντρο της Αθήνας, πυκνή ροή στη Σαρδιτού, Βασιλείος Κωνσταντίνου, Βασιλίσσης Αμαλίας, Βασιλίσσης Σοφίας και στην Ομόνοια στις Πυριακές Πατησίων. Μποτιλιάρισμα επικρατεί στην άνοδο της Λεωφόρου Συγκρού από το ύψος της Νέας Μύρνης. Με τεμποδίων διεξάγεται η κυκλοφορία στην κάθοδο της Κηφισίας από Μαρούση μέχρι Πανόρμου. Και στην άνοδο από Κατεχάκι μέχρι Χαλάνδρη. Δυσχέρεια στην κυκλοφορία σημειώνεται ανατμήματα στο ρεύμα προς Αθήνα της Μεσογείων, σε Αγία Παρασκευή και Χολαργό. Στο κόκκινο το ανωδικό ρεύμα Τσαλίμου Κατεχάκη από Ηλιούπολη μέχρι την αγαπημένη σας Κεσαριανή. Στο κόκκινο το ρεύμα προς Πειραιά της Πειραιώς από Μοσχάτο μέχρι Φάληρο. Δυσκολίες αντιμετωπίζουν οι οδηγοί στο ρεύμα προς Γλυφάδα της Ποσειδόνος από Παλαιό Φάληρο μέχρι Παραλία Καλαμακίου. Ουρά χιλιομέτρων και στο ρεύμα προς Πειραιά της Ποσειδόνος από Άλυμο μέχρι τους μπλοκαρισμένους δρόμους γύρω από το λιμάνι του Πειραιά, που μετά την ευρωπαϊκή επιτυχία στρέφεται στον εγχώριο τίτλο. Αρκετές καθυστερήσεις και στην Αττική Οδό. Άνω των 30 λεπτών
1: από Θεούλης. Θεούλης είσαι απλά.
0: Να μας το χτυπάνε τώρα. Πήραν μια Ευρωλίγκα μετά από 13 χρόνια και θα μας το χτυπάνε άλλα 13 μέχρι να πάρουν την επόμενη.
7: Όχι, εγώ το εκτιμάζω το κλίμα.
0: Είναι η πρώτη που είδες. Πάμε.
7: Καθυστερεί στην Αττική Οδό άνω των 30 λεπτών από τον κόμβο Φιλής μέχρι τον κόμβο Κηφισίας στο ρεύμα προς αεροδρόμιο. Καθυστερεί 15-20 λεπτών από τον κόμβο Ανθούσας μέχρι τον κόμβο Κηφισίας στο ρεύμα προς Ελευσίνα. Και 15-20 λεπτών από τον κόμβο Αγίας Παρασκευής μέχρι τον κόμβο Κηφισίας στην περιφερειακή Μυτού.
0: Ευχαριστούμε πολύ τον Παναγιώτη Βολάνιο.
7: Παρακαλώ.
0: Μη γελάς εσύ. Αγαπημένοι ακροατοί, γνώριζες ότι κάθε σου αγορά στα Lidl μπορεί να σε βγάλει διπλά κερδισμένο? Σκάναρε την κάρτα Lidl Plus στο ταμείο και μπες στην εφαρμογή Lidl Plus για να πάρεις μέρος στην ενέργεια γύρνα την τύχη σου. Τα βήματα είναι απλά. Γυρίζεις τον τροχό, βλέπεις το δώρο σου και ενεργοποιείς το κουπόνι σου για να το εξαργυρώσεις στην επόμενη αγορά σου. Σε περιμένουν εκπτωτικά κουπόνια για φρέσκα φρούτα και λαχανικά, αλλά και χρηματικά κουπόνια αξίας έως και 25 ευρώ. Τι περιμένεις? Πάρε μέρος τώρα. Lidl, γιατί αξίζει.
6: Real FM.
8: Ακούστε! Vikings! Οι μάχες μας είναι ο τρόπος μας για να κατακτάμε. Είναι και ο τρόπος μας για να πάμε στη Βαλχάλα. Η νίκη είναι η ανταμοιβή μας. Αλλά...
9: κάπου όπα. Ας είναι αυτή η επιδρομή. Αυτό το επεισόδιο. Ή αυτή η σεζόν που θα τελειώσουν όλα.
8: Γιόρν! Τι! Τηλέφωνο για σένα! Ποιος είναι! Η ΔΕΗ!
10: Τώρα, εκτός από στριμάρισμα meetings και gaming, το ΔΕΗ Fiber με την εγγυημένα μεγάλη ταχύτητα φέρνει και σταθερό τηλέφωνο. ΔΕΗ Fiber, 1 Gbps με 19,90 ευρώ το μήνα και πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας με 4 ευρώ το μήνα για απεριόριστα εθνικά κινητά και σταθερά. ΔΕΗ Fiber. Άφθονο. Απλό. Προσιτό ίντερνετ και με σταθερό. Η τιμή αφορά το ΔΕΗ Fiber 1 Gbps για 24 μήνες και την πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας. Περισσότερα στο dei.gr/fiber.
11: Ψάχνεις αυτοκίνητο? Τώρα είναι η στιγμή. Στα Open Days της Avis βρίσκεις κορυφαία μεταχειρισμένα με 10% έκπτωση, πλήρες ιστορικό συντήρησης και όφελος έως και 3.000 ευρώ. Και όχι μόνο, τέλη κυκλοφορίας, ασφάλεια, 12 μήνες εγγύηση καλής λειτουργίας και οδική βοήθεια. Όλα δώρο από την Avis. Μην το σκέφτεσαι, το επόμενο αυτοκίνητό σου σε περιμένει. Έλα την Κυριακή 7 Ιουνίου, 9 με 4 στις εγκαταστάσεις της Avis, Ιερά Οδός 101, Βοτανικός.
12: Προσοχή! Στα 200 μέτρα, πεζός δειμένος δεινόσαυρος. Κρατήστε απόσταση. Ζεσταίνεται ήδη με στη λούτρινη στολή. Συνεχίστε την πορεία σας, όλα είναι cool. Και αυτός cool θα είναι, μόλις φτάσει σπίτι.
11: Για ασύγκριτη δροσιά και κορυφαία ιαπωνική τεχνολογία, Fujitsu. Άνετα για μια ζωή.
13: Τότε, το ψαράκι είδε έκπληκτο τους φίλους του να μπαίνουν στο νερόσπιτό του.
14: Και του έφραν και τούτα, μπαμπά.
15: Και τι δεν θα δίνες για να μην διακοπεί αυτή η ιστορία? Επειδή το σπίτι σας είναι πολύτιμο για εσάς, στην Έργο κάνουμε την ασφάλιση πιο απλή για να απολαμβάνετε ανέμελα τις σημαντικές στιγμές της ζωής σας. Με την ασφάλιση κατοικίας Έργο My Home, διασφαλίζετε την περιουσία σας από απρόοπτα γεγονότα που μπορεί να επηρεάσουν την καθημερινότητά σας. Με μόνο από 12 ευρώ το μήνα, απολαμβάνετε πλήρη κάλυψη για καιρικά φαινόμενα, πυρκαγιά, σεισμό, πλημμύρα και άλλες μικρές ή μεγάλες ζημίες. Επιλέξτε το πρόγραμμα Ergo My Home που ταιριάζει στις ανάγκες σας και επωφεληθείτε από έκπτωση έως και 20% στον έγκφια. Ενημερωθείτε στο ergoellas.gr ή επικοινωνήστε με τους πιστοποιημένους συνεργάτες μας, καθώς και με το δίκτυο της Τράπεζας Πειραιώς. Η τιμή είναι ενδεικτική και αφορά κατοικία με συγκεκριμένα χαρακτηριστικά. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ergo Ασφαλιστική. Απλά γιατί είναι σημαντικά.
16: Ζήστε ένα ξέχαστο καλοκαίρι ταξιδεύοντας με το Joy Tours. Παρίσι, Λονδίνο, Βουδαπέστη ή Νέα Υόρκη, Las Vegas, Miami, Μαρόκο, Ιαπωνία, Σιγκαπούρη. ή πιο εξωτικά Μπαλί Μαλδίβες Χαβάη. 49 χρόνια πείρα σε ταξίδια προς Ασία, Ευρώπη και Αμερική. Θα βρείτε σίγουρα την εκδρομή που σας ταιριάζει στο joytours.gr.
17: Το θρυλικό Eco Rally Ακρόπολης επιστρέφει 25 με 28 Ιουνίου. Ταχύτητα, ένταση και αδρεναλίνη πρωταγωνιστούν σε μοναδικές, χωμάτινες διαδρομές και στην Eco Super Special Stage στο The Hellenicon Sports Park στις 25 Ιουνίου. Ζήσε από κοντά την εμπειρία, διεκδικώντας μία από τις 20 διπλές Eco VIP προσκλήσεις. Κατέβασε το Eco App και μάθε περισσότερα. Eco, μεγάλος χορηγός του Eco Rally Ακρόπολης.
16: Εσείς ποιον ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε?
18: Real FM. Πιστεύω ότι αυτός ο σταθμός είναι αμερόληπτος και έχει και καλές εκπομπές.
16: Αν σας τηλεφωνήσουν και σας ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε, απαντήστε τους. Real FM 97,8.

0: Θα επανέλθουμε στο θέμα των δημοσκοπήσεων, αλλά γενικότερα και στην πολιτική επικαιρότητα, στη δεύτερη ώρα της εκπομπής, με όσα έχουν υποθεί τις τελευταίες ημέρες, στον χώρο κυρίως της κέντρο-αριστεράς, αλλά και από την κυρία Καριστιανού που έδωσε συνέντευξη. Θα τα πούμε όλα αυτά στην δεύτερη ώρα. Θα σχολιάσουμε λίγο παραπάνω και τις δημοσκοπήσεις, όπως γράφετε και εσείς στα μηνύματά σας. Αλλά είχαμε και ένα άλλο πολύ πολύ σοβαρό θέμα που έχει να κάνει με την ελληνική μειονότητα στην Αλβανία, με την Ομογένεια. Εκεί όπου σημειώθηκαν επεισόδια στη Σβέρνιτσα, όταν πολίτες και Αλβανοί, αλλά και Έλληνες της μειονότητας, διαμαρτυρήθηκαν για τις εργασίες που γίνονται εκεί σε προστατευόμενη περιοχή, για μια επένδυση
1: 4 δισεκατομμυρίων
0: για υπερσύγχρονες ξενοδοχειακές μονάδες για απαιτητικούς πελάτες. Τι γίνεται λοιπόν εκεί? Οι Έλληνες έχουν τις περιουσίες τους, τις οποίες έχασαν από το καθεστώς του Χότζα. Όταν λοιπόν επανήλθε η δημοκρατία μετά το 1991, υποτίθεται ότι θα έπαιρναν και πάλι πίσω τις περιουσίες τους.
1: Έχουν τίτλους ιδιοκτησίας και πληρώνουν κανονικά φόρους για αυτές τις συγκεκριμένες περιουσία, έτσι. Δεν είναι στα χαρτιά μόνο. Ακριβώς. Οι άνθρωποι φορολογούνταν για την ακίνητη περιουσία που είχαν εκεί, τα χωράφια, τα κτήματα, δεν ξέρω, τα οικόπεδα κτλ. Τώρα ξαφνικά τους τα παίρνουν. Για ένα κομμάτι ψωμί.
0: Δεν τους θα έχουν γυρίσει ποτέ πίσω, όπως περίμεναν, μετά την πτώση λοιπόν του καθεστώτος. Οι άνθρωποι διαμαρτύρονται γιατί βλέπουν τα κομμάτια τα οποία τους ανήκουν από τους παππούδες τους και που έχουν τίτλους ιδιοκτησίας, ξαφνικά να δεσμεύονται από μια ιδιωτική εταιρεία για να κάνει την επένδυση, μετά από την έγκριση που έχει πάρει από την αλβανική κυβέρνηση.
1: Χωρίς αποζημίωση, χωρίς τίποτα. Έτσι.
0: Τίποτα. Αυτή η εταιρεία είχε βάλει εκεί πέρα και τους securitάδες της, κάτι μπράβους, κάτι φουσκωτούς. Δεν μιλάμε τώρα για απλούς security.
1: Όχι, όχι.
0: Μιλάμε για μπράβους κανονικούς.
1: Ναι, ναι.
0: Οι οποίοι επιτέθηκαν και χτύπησαν έναν Έλληνα ομογενή, ο οποίος διαμαρτυρόταν για το γεγονός ότι δεν μπορεί να πλησιάσει την περιουσία του. Να ακούσουμε λοιπόν τι δήλωσε ο Έλληνας ομογενής για τον τραυματισμό του, ο οποίος θα μπορούσε να έχει και δραματικά αποτελέσματα. Θα μπορούσε ακόμα και να χάσει τη ζωή του, καθώς χτυπήθηκε στην καροτίδα με ένα επαγγελματικό χτύπημα.
2: Με πήρανε και έρχεται ένας από το πλάι μου και με χτύπησε στην καροτίδα πάρα πολύ δυνατά. Επειδή έχω ασχοληθεί λίγο με την πάλη, το χτύπημα αυτό ήταν θανατηφόρο. Ο Θεός ήταν μαζί μου εκείνη τη στιγμή. Έχασα τις αισθήσεις μου και με τραβάγανε, με σέρνανε. Με βάλανε στο αυτοκίνητο, με πήγανε 200 μέτρα πιο κάτω, με απειλήσανε. Αυτοί οπλοφορούσαν οι άνθρωποι. Είναι με χαρτιά, ήταν των παππούδων μας, είναι των πατεράδων μας και τώρα προσπαθούμε κι εμείς με τη σειρά να τα πάρουμε. Αυτό είναι αδύνατο αυτή τη στιγμή. Έχει μπει ένας φράχτης εκεί πέρα και ούτε ένας αρμόδιος δεν βγαίνει να μας εξηγήσει για ποιο λόγο δεν μπορούμε να πάμε στα χτήματά μας. Έχουν κλείσει το δημόσιο δρόμο του χωριού εκεί.
0: Μιλάμε για ένα μέρος πανέμορφο, για ένα μέρος παρθένο, το οποίο είναι και προστατευόμενη περιοχή, έτσι, για λόγους βιοποικιλότητας. Υπάρχουν πάρα πολλά προστατευόμενα είδη. Παρόλα αυτά, λοιπόν, η αλβανική κυβέρνηση έδωσε την έγκριση σε επενδυτές. Ακούγονται λοιπόν ότι μπορεί να είναι ο Κούσνερ, ο γαμπρός του Ντόναλντ Τραμπ, ένα φαντ από το Κατάρ. Ακούγεται ότι μπορεί να είναι ακόμα και ξέπλυμα της αλβανικής μαφίας, που με αυτόν τον τρόπο λοιπόν ξεπλένει χρήματα από εγκληματικές δραστηριότητες για την ανέγερση αυτών των πολυτελών ξενοδοχειακών μονάδων. Το θέμα είναι όμως ότι δεν είναι η πρώτη φορά που η ελληνική μειονότητα βρίσκεται αντιμέτωπη με τέτοιες καταστάσεις και προσπάθεια να χάσουν την περιουσία τους, όπως έχει γίνει και στη Χιμάρα. Έτσι γίνεται τώρα εκεί πέρα και στην περιοχή της Σβέρνιτσα.
1: Και σφυρίζει αδιάφορα ο Ράμα. Και μάλιστα ειρωνεύεται. Το κάνει συχνά πυκνά αυτό ο Έντι Ράμα. Πάντως οι Έλληνες ομογενείς είναι πραγματικά σε πολύ άσχημη κατάσταση και λένε ότι θα συνεχίσουν να διαμαρτύρονται. Εγώ δεν ξέρω πού μπορεί να φτάσει αυτό. Γιατί εδώ τώρα έχουν μπει και ιδιώτες επενδυτές και τεράστια ιδιωτικά κεφάλαια. Μιλάμε 4 δισεκατομμύρια κάνει επένδυση. Απ' την άλλη, το ότι τους παίρνουν, τους αρπάζουν τις περιουσίες που έχουν από τους παππούδες τους και όχι μόνο. Τώρα αυτό είναι ένα θέμα. Και μάλιστα και το Υπουργείο Εξωτερικό ζητά να διελευκαθεί η υπόθεση και να γίνει έρευνα. Έχει αναλάβει, λέει, η Οικονομική Εισαγγελία της Αλβανίας. Καλά τώρα. Να είχαμε να λέγαμε και περιμένουμε τις εξελίξεις.
0: Η αλήθεια είναι ότι υπήρξαν κάποια πρώτα μέτρα μετά τα επεισόδια και από την αλβανική κυβέρνηση. Αλλά ο Έντι Ράμα εμφανίστηκε προκλητικό σε μια συνέντευξη τύπου, λέγοντας ότι δεν ήξερα ότι στη συγκεκριμένη περιοχή υπάρχει ελληνική μειονότητα, γιατί διαμαρτύρεται το ελληνικό Υπουργείο Εξωτερικών, γιατί υπήρξε άμεση αντίδραση από το ελληνικό Υπουργείο Εξωτερικών και από την πρεσβεία μας στα Τύρανα, και ειρωνεύτηκε λέγοντας ότι δεν ήξερα ότι υπάρχουν Έλληνες εκεί. Υπάρχει όμως η επίσημη έκθεση της αλβανικής κυβέρνησης από το 2016 που λέει ότι μόνο στη Σβέρνιτσα υπάρχουν 920 Έλληνες. Έλληνες της μειονότητας. Μόνο στη Σβέρνιτσα. Σε άλλες δε περιοχές τριγύρω είναι περισσότεροι από 4.000 Έλληνες.
1: Και
0: υπήρξε λοιπόν αυτή η αντιπαράθεση.
1: Ακριβώς, και περιμένουμε τις εξηγήσεις. Εντάξει, εγώ δεν νομίζω ότι θα πάρουμε καμία απάντηση από το ΡΑΜΑ. Την ίδια στιγμή, πάντως, γενικότερα όσοι έχουν περιουσία, ομογενείς, έχουν περιουσία σε διάφορες πόλεις της Αλβανίας ή έχουν πάρει για ένα κομμάτι ψωμί. Έτσι, εγώ μιλώ και με κάποιους ανθρώπους για ένα κομμάτι ψωμί. Ή δεν αναγνωρίζουν καν την ιδιοκτησία. Σου λέει δεν είναι δικά σου. Δικά μου είναι, τα κάνω ό,τι θέλω.
0: Από εκεί και πέρα υπήρξε και κόντρα του Έντι Ράμα με τον Αλέξη Τσίπρα διαδικτυακή μέσω του X με αναρτήσεις. Και περιμένουμε να δούμε τώρα ποια θα είναι τα επόμενα βήματα και τι θα κάνει και η Αθήνα. Η Αθήνα έχει δύο δρόμους, τουλάχιστον σε πρώτη φάση, γιατί δεν μπορεί να παρέμβει σε ένα εσωτερικό θέμα όταν μιλάμε για νόμους ενός άλλου κράτους, αλλά μπορεί για παράδειγμα να επηρεάσει την ευρωπαϊκή πορεία της ενταξιακής διαπραγματεύσης της Αλβανίας για την Ευρωπαϊκή Ένωση. Και υπάρχουν, για να μην το ξεχνάμε, και οι εμπορικές σχέσεις ανάμεσα στις δύο χώρες, εκεί όπου βασίζεται πάρα πολύ η Αλβανία για την οικονομία της. Μπορεί λοιπόν να επηρεαστεί με πολλούς τρόπους εάν δεν συμμορφωθεί στον νόμο. Στο γεγονός δηλαδή ότι πρέπει να αναγνωρίσει τα δικαιώματα των Ελλήνων της μειονότητας.
1: Ακριβώς, και βέβαια στα νόμιμα δικαιώματά τους και όσον αφορά το ιδιοκτησιακό καθεστώς που έχουν συγκεκριμένα και τις εκτάσεις που έχουν στην κατοχή τους. Και που ξαναλέω, είναι νόμιμες και πληρώνουν φόρους οι άνθρωποι.
0: Και βέβαια αυτό το θέμα δεν πλήττει μόνο τους Έλληνες ομογενείς, πλήττει και Αλβανούς πολίτες, έτσι.
1: Βεβαίως.
0: Και εκείνοι χάνουν τις περιουσίες τους και χάνουν τα δικαιώματά τους. Ποιος ξέρει τώρα τι συμφωνίες μπορεί να έχουν γίνει εκεί στο παρασκήνιο.
1: Καλά.
0: Καλημέρα και στον Παύλο. Ο Παύλος αναφέρεται στην δήλωση που ακούσαμε νωρίτερα από τον κύριο Βαρδακαστάνη. Ίσως λέει δεν έχει μεγαλώσει σε επαρχία, γιατί το φαινόμενο της φουσκοδιεντριάσης παρατηρείται τέλη Φεβρουαρίου και Μάρτιο. Όχι τώρα. Μάθαμε και κάτι χρήσιμο. Ευχαριστούμε, Παύλο, για τις φουσκοδέντριες. Καλημέρα και στο φίλο μας τον Αβραάμ στη Θεσσαλονίκη. Καλημέρα και στον Παράσχο στο
1: χωράφι.
0: Καλημέρα, καλό μήνα, φίλε. Λοιπόν, πάμε σιγά σιγά για δελτίο ειδήσεων. Όταν επιστρέψουμε, σου έχω ένα ροφό.
1: Ναι,
0: μα ένα
1: μ' αρέσει
0: ροφό.
1: Ο ροφός πολύ.
0: Σ' αρέσει,
1: Ναι, και σούπα και ψητός.
0: Ένα ροφό, να.
1: Τόσο μεγάλο.
0: Κιλά.
1: Πολύ ωραία. Μ' αρέσουν οι ροφοί.
0: Όταν γυρίσουμε.
3: Real FM. Ο Αλέξανδρος Τσουβέλας στο Ενώπιο Σενοπείο.
4: Μια καρέκλα να τα πω.
3: Ο αγαπημένος κωμικός με τα εκατομμύρια views, τις sold out παραστάσεις και τις ατάκες που έγιναν viral.
5: Δεν είμαι καλά, γι' αυτό με φέρατε.
3: Μιλά για τη διαδρομή του, οι δυσκολίες στο ξεκίνημα, η προσωπική ζωή και οι ιστορίες πίσω από τους χαρακτήρες και τις μιμήσεις που του χάρισαν την επιτυχία.
4: Δεν είδες μωρέ τι είπε ο Χατζη Νικολάου.
3: Ο Αλέξανδρος Τσουβέλας με τον δικό του μοναδικό τρόπο σε μια συνέντευξη καρδιάς στον Νίκο Χατζη Νικολάου και το Ενώπιο Σενοπείο. Πέμπτη, τα μεσάνυχτα, στον Αντένα.
6: Όλα δικά σου και σε χαμηλές τιμές. Γιατί αξίζει. Από Δευτέρα στα Lidl. Λευκό τυρί άλμης, 400 γραμμάρια, 25% φθηνότερα, 2,09 €. Τυροπιτάκια κουρού, 1 κιλό, 30% φθηνότερα, 2,32. Και πίτες με αλεύρι καλαμποκιού, 820 γραμμάρια, 29% φθηνότερα, 95 €. Lidl. Γιατί αξίζει.
7: Γείτονες που φωνάζουν, σκυλιά που γαυγίζουν, τρυπάνια που δουλεύουν, Κυριακή πρωί. Κουραστικές. Σε νιώθω. Σου έχω τη λύση. Duro-Stick DB Block. Πάρε τον έλεγχο στα χέρια σου. Βάλε τέλος στο θόρυβο και απόλαυσε την ησυχία σου. Το έχω δοκιμάσει σε πολλές κατασκευές και το προτείνω. Με την πολυχρηστική πάστα Duro-Stick DB Block, τέρμα η ενοχλητική θόρυβη μέσα και έξω. Έχει πρόσφυση σε όλα τα υλικά και μπορεί να βαφτεί ή να επενδυθεί με ό,τι υλικό θελήσεις. Duro-Stick DB Block. Λιγότερος θόρυβος, καλύτερη ποιότητα ζωής.
8: Duro-Stick για κάθε χρήση. Duro-Stick υπάρχει λύση.
7: Duro-Stick. Προϊόντα λύσης για μεγάλες απαιτήσεις.
9: Μα τι θα φάω σήμερα. Πλάκα κάνω. Ξέρω ήδη. Προφανώς το 50 Chicken Menu από τα Goodies Burger House μόνο με 5,70. Με smoky mayo burger, πατάτες και αναψυκτικό. Άντε παιδί μου, τι κάθεσαι! Τρέχα να το δοκιμάσεις σε ένα κατάστημα Goodies Burger House.
10: Προ καλοκαιριού, προ ζέστης, προ τέξιο. Πρωτοποριακά με τις περισσότερες πιστοποιήσεις ποιότητας, ενεργειακής απόδοσης και προστασίας UV. Υφάσματα σκίασης υψηλής αντοχής σε πάνω από 200 χρώματα και σχέδια. Η πρώτη επιλογή για την ενεργειακή θωράκιση του σπιτιού σας και με το πρόγραμμα Εξοικονομώ. Tendopana Protection. Προστασία με ουσία.
11: Real FM. Η ώρα είναι 9.
12: Οι τουρίστες ανακαλύπτουν εμπειρίες. Οι επιχειρηματίες τις δημιουργούν και εμείς τους στηρίζουμε με το Πειραιώς Tourism 360. Εποφεληθείτε κι εσείς τώρα από τα προνόμια που απολαμβάνουν χιλιάδες πελάτες μας για τη χρηματοδότηση και τη λειτουργία της επιχείρησής σας. Πειραιώς. Στηρίζει κάθε αύριο.
13: Πολιτικές εξελίξεις.
14: Τώρα είναι η ώρα για μια νέα εθνική προσπάθεια.
15: Κοινωνία.
13: Οικονομία.
16: Αναμένονται νέα μέτρα από την κυβέρνηση.
17: Διεθνείς ειδήσεις.
13: Αθλητικά.
17: Πολιτισμός.
18: Ηθοποιός σημαίνει φως.
13: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
19: Καλή σας ημέρα κυρίες και κύριοι. Είναι οι σημαντικότερες ειδήσεις από τον Real FM με τον Θοδωρή Αξελό. Πολύ αυξημένη κίνηση στον Κηφισό από Εγάλεο μέχρι Νέα Φιλαδέλφια και από Λυκόβρισσο σε Εγάλεο στους δρόμους περιμετρικά του Συντάγματος, στην Κηφισία στον άξονα Μαρούσια Μπελόκηπη, στην άνοδο της Συγκρού και στην Ποσειδόνος από Άλυμο έως Νεοφάλιρο. Μεγάλες καθυστερήσεις σημειώνονταν ατμήματα σε Αλεξάνδρας Μεσογείων, Κατεχάκη και στην Αττική Οδό από Άνω Λιώσια έως Μαρούσι, από Αγία Παρασκευή μέχρι Βρυλίσια και στις εξόδους για Λαμία. Εξαιρετικά ρευστή παραμένει η κατάσταση στη Μέση Ανατολή. Ο Αμερικανός πρόεδρος βλέπει συμφωνία με το Ιράν για παράταση της εκεχηρίας και επαναλειτουργία του στενού τορμού στην επόμενη εβδομάδα. Την ίδια ώρα, σύμφωνα με διεθνή μέσα ενημέρωσης, το Ισραήλ συνεχίζει τις επιθέσεις στον Λίβανο παρά την εκεχηρία με τη Χεζμπολάχ που ανακοίνωσε ο Ντόναλντ Τραμπ. Ενώπιον της δικαιοσύνης θα οδηγηθεί έντος της ημέρας ο 41 ετών καθομολογίαν δολοφόνος της 39χρονης συζύγου του μέσα στο σπίτι τους στην Καλαμάτα. Περισσότερα στο ενικός.gr. Απολογούνται σήμερα 7 από τους 17 κατηγορούμενους για τις παράνομες επιδοτήσεις του ΟΠΕΚΕΠΕ στη Θεσσαλονίκη, μεταξύ των οποίων και οι φερόμενοι ως αρχηγοί της οργάνωσης. Οι 10 φέθηκαν ελεύθεροι υπό όρους. Με τα μαθηματικά συνεχίζονται σήμερα οι πανελλήνιες εξετάσεις για τους υποψηφίους των επαγγελματικών λυκείων. Παράλληλα, αρχίζουν οι προαγωγικές και απολυτήριες εξετάσεις στα γυμνάσια. Τουλάχιστον 9 νεκροί και δεκάδες τραυματίες είναι ο απολογισμός νέων επιθέσεων της Ρωσίας στην Ουκρανία τις πρώτες πρωινές ώρες.
20: Χρειάζεται να είσαι ειδικός στις επενδύσεις για να επενδύσεις? Με την υπηρεσία Personal Investment Portfolios της Eurobank, όχι. Γιατί έχεις πρόσβαση σε διαμορφωμένα επενδυτικά χαρτοφυλάκια που διαχειρίζεται η Eurobank Asset Management, τα ΕΔΑΚ, και επενδύουν σε αμοιβαία κεφάλαια. Επιλέγεις το χαρτοφυλάκιο που ταιριάζει με το δικό σου επενδυτικό προφίλ και επωφελείσαι από τα πλεονεκτήματα της επαγγελματικής διαχείρισης από τους ειδικούς. Μάθε περισσότερα στο eurobank.gr ή κλείσε ραντεβού με το στέλεχος που σε εξυπηρετεί. Σε κάθε μπροστά, Eurobank. Η Eurobank Asset Management ΕΔΑΚ δεν εγγυάται το αποτέλεσμα της διαχείρισης χαρτοφυλακίου. Οι ΟΣΕΚΑ δεν έχουν εγγυημένη απόδοση και οι προηγούμενες αποδόσεις δεν διασφαλίζουν τις μελλοντικές.
13: Real Sports. Οι τελευταίες αθλητικές ειδήσεις.
19: Σε φιλικούς αγώνες εν ώψη του Μουντιάλ σημειώθηκαν τα εξής αποτελέσματα: Βουλγαρία-Μαυροβούνιο 0-1, Σλοβακία-Μάλτα 2-1, Νορβηγία-Σουηδία 3-1 και Τουρκία-Βόρεια-Μακεδονία 4-0. Περισσότερα στο φίλαθλος.gr.
13: Real Weather. Ο καιρός σήμερα.
19: Γενικά έθριο σε όλη τη χώρα με νεφός από το μεσημέρι στα ηπειρωτικά και με μονωμένες καταιγίδες στα βόρεια. Άνεμη δυτική ως 6 μποφόρ. Στους 30 βαθμούς Κελσίου η μέγιστη θερμοκρασία σε Αττική και Θεσσαλονίκη.

0: Λίγο με τα καλαμάρια, λίγα με τα καλαμάρια πρωί-πρωί.
1: Καλοκαίρι είναι, τα καλαμάρια έχουν τη δημητική τους. Και τα καλαμαράκια δηλαδή, και εσύ που είσαι καλαμάρης.
0: Ακούστε λέει όμως το τραγούδι, έτσι. Βουτάνε όλοι, αλλά δεν βγάζουν ψάρια.
1: Βουτάει ο Ζέπος.
0: Και βγάζει καλαμάρια.
1: Άλλοι
0: και
1: όμως,
0: να τα μόνο τα καλαμάρια.
1: Βγάζουν κάτι ροφούς, να!
0: 13 κιλά.
1: Ωραίο σοροφό.
0: 13.500 για την ακρίβεια.
1: Ποιο τον έβγαλε?
0: Ο Παύλος ο Πολάκης, ρε παιδί μου. Αφού σου λέει δεν κάνουμε που δεν κάνουμε τίποτα.
1: Ας πάω για ψάρεμα.
0: Να πάω για ψάρεμα.
1: Ναι.
0: Αφού σου λέει δεν συνεδριάζουν τα όργανα.
1: Το Σάββατο την Κεντρική Επιτροπή κάτι
0: ναι, αλλά εδώ σου λέει έχουν γίνει κοσμογονικές αλλαγές.
1: Κοσμογονικές, ναι.
0: Έκανε το κόλμα ο Αλέξης Τσίπρας. Φεύγουν από την Νέα Αριστερά για να πάνε εκεί.
1: Αφωνία
0: δική μα. Και τα λοιπά. Τα όργανα θα συνεδριάσουν το Σάββατο που μένει θα έχει 6. Τι να κάνω, λέει εγώ. Θα πάω, λέει για ψάρεμα. Πήγε λοιπόν για ψάρεμα. Και έβγαλε ροφό. 13.500.
2: Έχω πάρα πολύ καλό μνημονικό. Θυμάμαι το σχήμα της πέτρας που έπιασα ροφό στην Κάρπαθο το 1992.
0: Θυμάται το ροφό από το 1992 και όχι μόνο το, θυμάται και την πέτρα που ήταν ο ροφός.
1: Αλλά έβγαλε το ροφό το 13,5.
0: Τον έβγαλε, παιδιά.
1: 13,5 κιλά και λέει,
0: κιλά.
1: Γιατί εμείς δεν ψαρεύουμε σε θολά νερά.
0: Α, έτσι είπε.
1: Έτσι.
0: Αυτό δεν τα το είδα τη φωτογραφία μόνο,
1: ναι,
0: με το ροφό.
1: Ωραίος ο ροφός.
0: Ωραίο.
1: Τον αλεύω. Και η καρφάρα βέβαια αυτή πήγαινε στον Αλέξη Τσίπρα. Έχει ο σάκος ψάρια. Τώρα όχι ότι ενδιαφέρει και πολύ τον Αλέξη Τσίπρα τι λέει ο Παύλος Πολάκης, εντάξει αυτό να το πούμε κιόλας, αλλά ο Πολάκης με κάποιους άλλους μαζί, όπως και με τον κύριο Νίκο Παπά, την κυρία Ρένα Δούρου και όχι μόνο, είναι από αυτούς που λένε ότι πρέπει να μείνει ο ΣΥΡΙΖΑ να κατέβει κανονικά στις εκλογές. Τι θα γίνει στο τέλος, γιατί υπάρχουν
0: να πολλά σενάρια.
1: Να πω λίγο τα δύο σενάρια, αν θέλει.
0: Εγώ άκουσα τέσσερα.
1: Εγώ θα πω τα δύο τα βασικά. Ναι. Το ένα είναι να αποχωρήσουν η πλευρά του Πολάκη, του κυρίου Παπά, Δούρου και κάποιοι άλλοι και να φτιάξουν έτσι. Αφού ο ΣΥΡΙΖΑ θα κατέβει, δεν θα κατέβει, θα εκποιηθεί, δεν ξέρουμε. Και οι άλλοι είναι να μείνουν στο ΣΥΡΙΖΑ, να φύγουν οι υπόλοιποι που θέλουν να πάνε προς τον Αλέξη Τσίπρα. Δεν ξέρω αν ο Τσίπρας τους θέλει όλους αυτούς που θα φύγουν. Αυτό το ξέρει ο Αλέξης Τσίπρας, δεν το ξέρω εγώ. Και από εκεί και πέρα θα είναι ένα μικρό κόμμα που θα διεκδικήσει την ψήφο του ελληνικού λαού. Μάλιστα, υπάρχει και ένα σενάριο παρέτησης του κ. Φάμελου.
0: Α, είτε, είναι στο τρίτο.
1: Ναι, είτε ο ίδιος το κάνει και να πει: εγώ δεν μπορώ, έχω μια ξεκάθαρη θέση συνεργασίας με τον Αλέξη Τσίπρα, άρα. Δεν μπορώ να υπηρετήσω κάτι άλλο, να φύγει ο άνθρωπος και να μπει κάποιος άλλος στη θέση του. Και άλλος είναι να τον αγκάσουν τον Φάμελο να παραιτηθεί. Αυτοί που θέλουν να υπάρχει την επόμενη μέρα ο ΣΥΡΙΖΑ ως κόμμα. Πλάκα, πλάκα, τέσσερα σενάρια είναι αυτά που είπα. Καλά λέει ο Ιωσή.
0: Ο Παύλος Πολάκης πάντως πήγε για ψάρεμα, έπιασε ένα ροφό 13,5 κιλά. Αυτό μπέρδεψε, να ξέρετε, τη Σοφία Βούλτευση.
1: Την
0: μπέρδεψε πάρα πολύ.
1: Μα τώρα και αυτός ροφό πήγε και έβγαλε.
0: Ρε παιδί μου, βγαίνει η Σοφία Βούλτεψη χθες στην εκπομπή του Σεραφείμ Κοτρώτου,
1: ναι,
0: στο Άξιον 24.
1: Ναι, το
0: βράδυ. Και τη μπερδεύει εκεί τον Πολάκη με τα 13,5 κιλά ροφό,
1: ναι,
0: με τη δημοσκόπηση που πήρε ο Τσίπρας 15,5. 15,5. Και η κυρία Σοφία λοιπόν μπερδεύτηκε με όλα αυτά.
3: Ροφό ψάρεψε ο Πολάκης.
4: 13,2 κιλά.
3: Καρχαρία καλύτερα θα πρέπει
4: 13,5,
3: να. 13,5 κιλά. Εντάξει, ας ψαρέψει καρχαρία και μετά να δούμε τι θα κάνει ο ΣΥΡΙΖΑ.
4: Γιατί?
3: Εντάξει, τώρα ροφό έχει ξαναψαρέψει. Εσύ δεν μας λέει κάτι καινούργιο, άμα σε έδειχνε καρχαρία. Εντάξει,
4: λοιπόν, κυρία 13, Κουκουδάκη.
3: Πόσο είπες, 15,5?
4: Κυρία Κουκουδάκη.
3: Α, στον εκεί. 13,5, τι είπες, παιδί μου, έχω μπερδέψει το ροφό με τον Τσίπρα. Παναγία μου.
4: Πώς μπερδεύεις?
3: Το ένα είπες.
4: Ο ροφός είναι με τον Πολάκη και
3: συγγνώμη,
4: είναι 13,5.
3: Ο ροφός είναι 13,5.
4: Το 15,5 είναι με τον Τσίπρα και ωραία, ο Τσίπρας δεν έχει καμία, εντάξει, σχέση με τον Πολάκη.
3: Εγώ μπέρδεψα το ροφό με τον Τσίπρα.
1: Μπέρδεψε, κυρία
0: μου. Μπέρδεψε. Τι να κάνει.
1: Πάντως είναι θεά. Αλήθεια,
0: δεν
1: είναι
0: υπάρχει.
1: Θεά. Είναι θεά.
0: Χθες έκανε τρεις εμφανίσεις.
1: Είναι δε ασταμάτητη. Ακούραστη.
0: Ήταν στο Σεραφείμ Κοτρώτου.
1: Ναι.
0: Βγήκε στο Earth News και η πιο επιτυχημένη από όλες, κατά γενική ομολογία, ήταν το πρωί που βγήκε στο Μέγκα. Βγαίνει λοιπόν το πρωί στο Μέγκα με μια κυρία από το Πασόκ, την κυρία Κουκουδάκη, και με ένα νέο στέλεχος από την Ελλάς του Αλέξη Τσίπρα, τον κύριο Αθανασιάδη. Ένας άνθρωπος ήπιος, χαμηλών τόνων, ευγενής, ο οποίος λέει: σας παρακαλώ, το μόνο που θέλω να ζητήσω είναι να μην με διακόψει η κυρία Βούλτεψη. Είπε ο κύριος Αθανασιάδης. Και ήταν σαν να της είπε ότι πες επάνω μου να με διακόπτεις συνέχεια. Και η κυρία Κουκουδάκη όμως δεν πέρασε καλύτερα, είναι η αλήθεια.
5: η κυρία Βούλτεψη, και να μην με διακόψετε παρακαλώ.
6: Ναι, γιατί έχουμε 20 δευτερόλεπτα να κλείσουμε και διάλειμμα.
5: Η κυρία Βούλτεψη είπε ότι μιλάμε γενικά για αξιοπρέπεια. Αξιοπρέπεια είναι να μπορείς να βγάλεις το μήνα.
3: Όχι, αξιοπρέπεια είναι να μην κόβεις το ΕΚΑΣ.
5: Σας παρακαλώ
3: πολύ. Να μην κόβεις το ΕΚΑΣ είναι αξιοπρέπεια.
1: Ελάτε, ελάτε.
3: Ο Τσίπρας έκοψε το ΕΚΑΣ. Πάτε γυρεύοντας.
6: Ελάτε, ελάτε.
1: Ελάτε, κύριε Θανασία.
3: Για τις συντάξεις από τους χείρους και τα ορφανά.
1: Σας παρακαλώ. Κύριε Θανασία, δηλαδή.
3: Ακούω αξιοπρέπεια χωρίς ΕΚΑΣ.
1: Σας παρακαλώ.
5: Να μην με ξανακαλέσετε.
3: Εντάξει.
5: Σε τέτοιες συνθήκες.
3: Ναι, να τους φέρνετε μόνος του.
6: Ελάτε.
7: Όχι, να μιλήσει η κυρία
6: Όχι, θα κλείσουμε.
3: Τι να κάνουμε, λοιπόν, κύριε, να ερχόσαστε
6: λοιπόν,
3: μόνοι
6: σας. Λοιπόν, κυρία Θανασιάδη, σας δίνω
3: κύριε, να μην σας φέρνουνε μόνοι σας.
1: Θα με διαώνουμε του Θεού.
3: Ακούστε.
1: Ελάτε, ελάτε.
3: Μέχρι τώρα έχετε
1: εγώ
3: δώσει.
1: Δεν έχω μιλήσει καθόλου.
6: Ναι.
3: Περίμενε, μιλάω και για σένα.
1: Όχι, δεν θέλω να μιλήσετε για μένα. Γιατί δεν. Μπορώ να μιλήσω μόνη μου.
3: Μπορώ να
1: πω κάτι. Που δεν έχω καμία σχέση.
3: Μα με διακόπτετε. Ακούστε.
1: Ελάτε, ελάτε.
3: Μέχρι τώρα έχετε δώσει.
1: Εγώ δεν έχω μιλήσει καθόλου.
3: Περίμενε, μιλάω και για σένα.
1: Εντάξει, απίστευτη.
0: Μιλάω και για σένα, λέει η κυρία Κουκουδάκη. Δεν πρόλαβε άνθρωπος να σταυρώσει κουβέντα.
1: Αυτό μιλάω και για σένα.
0: Οι άλλοι δημοσιογράφοι καημένοι λέει για όνομα του Θεού και της Παναγίας. Δηλαδή λυπηθείτε μας λίγο.
1: Αχ,
0: Παναγία μου, πρωί πρωί.
1: Τι ζούμε.
0: Αλλά αυτό το περίμενε, μιλάω και για σένα. Αλλά την έστειλε τη γυναίκα. Έχουμε να δούμε πολλά το επόμενο διάστημα, όπως καταλαβαίνετε, γιατί έχει ξεκινήσει για τα καλά η προεκλογική περίοδος. Όποτε και να γίνουν οι εκλογές, έχουμε μπει ήδη σε προεκλογικό κλίμα. Στην πρώτη ώρα της εκπομπής, κάνοντας μια ανακεφαλαίωση, είπαμε ότι ξεκίνησε επίσημα το καλοκαίρι. Σας ευχηθήκαμε γιατί χθες λείπαμε. Σας είπαμε για τις τιμές, εξαπλώστρες, ομπρέλες, κυρίως στο νότιο παραλιακό μέτωπο.
1: Είπαμε για το μείωση του τζίρου στον κλάδο της εστίασης, έτσι και τον προβληματισμό των επαγγελματιών του κλάδου.
0: Τελευταίες εξελίξεις σχετικά με τον πόλεμο. Ο Ντόναλντ Τραμπ επιμένει ότι είμαστε κοντά σε συμφωνία. Αυτός όλο κοντά το βλέπει.
1: Ναι,
0: αλλά
1: ναι, ναι, καλά.
0: Εμείς δεν βλέπουμε
1: καμία
0: συμφωνία. Τώρα είναι σίγουρος ότι την επόμενη εβδομάδα θα υπάρξει συμφωνία με το Ιράν, ενώ ανακοίνωσε και συμφωνία του Ισραήλ με τη Χεσμπολάχ για παύση των εχθροπραξιών.
1: Όπως συνεχίζονται, λέει, οι μάχες. Μόλις βγήκε τώρα στα site ο Λίβανο, οι μάχες στο Λίβανο, παρά τις διαβεβαιώσεις Τραμπ και η εγχειρία. Εγώ δεν πιστεύω τίποτα από αυτά που λέει, παιδιά. Τίποτα.
0: Σας είπαμε για τη μείωση που είδαμε σήμερα στα πρατήρια για τις τιμές στην αμόλυβδη. Στο 1,999 τα περισσότερα πρατήρια, κάτω από το ψυχολογικό όριο των 2 ευρώ. Ελπίζουμε να μειωθεί κι άλλο και να μην δούμε άνοδο τις επόμενες
1: ημέρες.
0: Ναι,
1: γιατί έχει υποχωρήσει το πετρέλαιο και σήμερα σταθερά κάτω από τα 95 δολάρια το βαρέλι, κοντά στα 94 δολάρια αυτή τη στιγμή, τιμή του Brent.
0: Φυσικά το πολύ σοβαρό θέμα το οποίο έχει προκύψει με τους Έλληνες ομογενείς και τα δικαιώματά τους στις περιουσίες τους εκεί στην Αλβανία, τα οποία αμφισβητεί ευθέως η αλβανική κυβέρνηση με την άδεια που έχει δώσει σε επενδυτές για την ανέγερση πολυτελών ξενοδοχειακών μονάδων, εκεί όπου είχαμε και τα επεισόδια με τον τραυματισμό Έλληνα ομογενή.
1: Και δεν είχαμε και χειρότερα. Είπαμε και για την δημοσκόπηση της Opinion Poll που παρουσιάστηκε χθες στο Action 24. Με τη Νέα Δημοκρατία να παραμένει πρώτη, το δεύτερο το κόμμα του Αλέξη Τσίπρα και με μεγάλο ποσοστό. Δηλαδή 15,5%, σωστά το λέω. Νομίζω σωστά το λέω. Τρίτη κυρία Χριστιανού και τέταρτο το Πασόκ. Είπαμε όμως εδώ με τον Ιωσήφ ότι είναι πολύ νωρίς ακόμα. Δεν έχουμε δει πρόσωπα, δεν έχουμε δει πρόγραμμα. Μετά το φθινόπωρο, εκεί κοντά στο φθινόπωρο και μετά το φθινόπωρο, αν η δημοσκοπική εικόνα παραμείνει ίδια, θα είναι πρόβλημα για το Πασόκ. Ξαναλέω, είναι πολύ νωρίς ακόμα.
0: Όπως είπε και η Αμαλία στην πρώτη ώρα της εκπομπής, σήμερα αναμένεται να έχουμε αποχωρήσεις από την κοινοβουλευτική ομάδα της Νέας Αριστεράς.
1: Για λύση, γιατί τέλος δεν θα υπάρχει πια κοινοβουλευτική ομάδα. Φεύγουν και ανεξαρτητοποιούνται η κυρία Κτσιόγλου, ο κύριος Θανάσος Ηλιόπουλος, ο κύριος Δημήτρης Τζανακόπουλος, η κυρία Φωτίου, η κυρία Τζούφη και ο κύριος Ζεμπέκ.
8: Όπα, τέτοια! Ένας.
0: Ένας, παιδιά, όλοι θα φύγετε. Σειρά παίρνε φυσικά μετά και στελέχη του ΣΥΡΙΖΑ, δεν ξέρω για βουλευτές. Αλλά και εκεί υπάρχει αναβρασμός, εν αναμονή και των συναντριάσεων των οργάνων στις 6 Ιουνίου.
1: Σάββατο, λοιπόν, η Κεντρική Επιτροπή που θεωρείται από πολλούς ότι θα οι εξελίξεις ραγδαίες. Θα δούμε τι θα αποφασίσει ο κ. Σπάνου, μέρος είναι ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ. Τι θα αποφασίσουν όσοι κοιτάζουν προς το κόμμα του κ. Τσίπρα. Δεν ξέρω αν ο κ. Τσίπρα του θέλει όλους, το ξαναλέω, δεν το γνωρίζω. Και από την άλλη πλευρά, η ομάδα του κ. Πολάκη και του κ. Νίκου Παπά που θέλουν να κρατήσουν το ΣΥΡΙΖΑ και να κατέβει κανονικά στις εκλογές.
0: Από εκεί και πέρα και τα στελέχη τώρα του ΣΥΡΙΖΑ, για να τα λέμε όλα, είναι λίγο μπερδεμένα.
1: Εγώ
0: άκουσα τον κ. Γιαννούλη, για παράδειγμα.
1: Είναι μπερδεμένα.
0: Ήταν σε πάνελ και ήθελε να πει ότι δεν πρέπει να αποθεώνουμε στα κόμματά μας τους αρχηγούς. Δηλαδή, έλεγε τώρα στον εκπρόσωπο της Νέας Δημοκρατίας, δεν χρειάζεται να λες ότι είναι θεός ο Μητσοτάκης. Στον εκπρόσωπο του Πασόκ, δεν χρειάζεται να λες ότι είναι θεός ο Ανδρουλάκης. Και του ξέφυγε για το δικό του κόμμα.
7: Η εμπιστοσύνη στον κόσμο κατακτάται όταν έχει ένα νόημα η συζήτηση. Όταν βγω εγώ και πω Θεός ο Τσίπρας, πεις εσύ Θεός ο Μητσοτάκης, Θεός ο Ανδρουλάκης, δεν κάνουμε συζήτηση. Προσευχόμαστε.
8: Εσείς δεν πρέπει να πείτε Θεός ο Φάμελος.
7: Ορίστε. Ναι, σωστά, Θεός ο Φάμελος.
1: Μπράβο σε δημοσιογράφο.
0: Του θύμισε η Χρύσα η Φόσκολη.
1: Α, η Χρύσα ήτανε. Ναι. Εντάξει, okay. Πολύ ωραία επισήμανση.
0: Εσείς κανονικά λέτε πρέπει να ναι, έχετε δίκιο, λέει Θεός ο Φάμελος.
1: Ναι.
0: Αλλά μπερδεύονται τώρα.
1: Είναι, έχουν μπερδευτεί τα πράγματα αρκετά. Το μόνο βέβαιο, το είπα και στην πρώτη ώρα της εκπομπής, είναι ότι η επανεμφάνιση του Αλέξη Τσίπρα στην κεντρική πολιτική σκηνή τα έχει κάνει όλα άνω κάτω. Κυρίως βέβαια στην κεντροαριστερή πολυκατοικία.
0: Και κυρίως στο Πασόκ. Γιατί είχαμε και αυτή την τοποθέτηση του Χάρη Δούκα, του Δημάρχου Αθηναίων, ο οποίος τι είπε επί της ουσίας.
1: Άλλη γραμμή.
0: Ο Χάρη Δούκα είπε ότι πρέπει να συζητήσουμε από τώρα με τον Αλέξη Τσίπρα για πιθανή συνεργασία μετά τις εκλογές.
1: Ναι, στις δεύτερες εκλογές όμως.
0: Ναι, κάτσε να, για να μην τα μεταφέρω εγώ, να ακούσουμε ακριβώς τι είπε ο Χάρης Δούκας και άναψε φωτιές στο εσωτερικό του Πασόκ.
9: Η Νέα Δημοκρατία μπορεί να είναι για παράδειγμα σε 25%, να μην παίρνει τον πόνους. Και να είμαστε εμείς εκεί κοντά. Και τα δύο κόμματα. Δεν πρέπει να συζητήσουμε μήπως μπορέσουμε να δημιουργήσουμε μια συνθήκη ανατροπής. Το άθεσμά μας μπορεί να είναι περισσότερο από τη Νέα Δημοκρατία. Για να μπορέσουμε να συνεργαστούμε ακόμα και κυβερνητικά, θα πρέπει να έχουμε συζητήσει από τώρα ποιες είναι οι γραμμές μας, ποια είναι τα προγράμματά μας, πού υπάρχουν συγκλήσεις, πού διαφωνούμε και πού συμφωνούμε.
10: Για τη δεύτερη κάλπη μιλάμε τώρα. Στην πρώτη κάλπη, δηλαδή, κατεβαίνετε αυτόνομοι. Λοιπόν, στη δεύτερη κάλπη, παιδιά, θα πάμε με ένα ψηφοδέλτιο.
9: Λέω λοιπόν ότι εδώ.
10: Και ποιος θα είναι ο αρχηγός στη δεύτερη κάλπη.
9: Έχουμε πει σαν Πασόκ ότι ζητάμε προοδευτική διακυβέρνηση.
10: Ναι.
9: Να είμαστε εμείς καταλήτης.
10: Αρχηγό ποιον.
9: Νομίζω ότι το ποιος θα είναι αρχηγός θα καθοριστεί απολύτως από το ποιος θα είναι πρώτος, ποιος θα έχει τη δύναμη. Εμείς θέλουμε να είναι ο πρόεδρος του Πασόκ.
1: Ποιος θα είναι πρώτος, εννοεί ποιος θα είναι δεύτερος ουσιαστικά. Αυτό εννοεί ο κύριος Δούκας. Άναψε φωτιές αυτή η δήλωση. Θέλω να πω ότι υπάρχει έντονη δυσαρέσκεια στη Χαριλάου Τρικούπη. Και λογικά έχει βγει η κυρία Διαμαντοπούλου και έχει δώσει μια αιχμηρή απάντηση. Ότι εμείς δεν μιλάμε και συνεργασίες, κυρίως και με αυτούς που μας προσβάλλουν, λέει η κυρία Διαμαντοπούλου. Δεν είναι τυχαίο στέλεχος. Έχουν ανάψει τα αίματα. Ένας νέος κύκλος εσωστρέφειας, βάζω ένα ερωτηματικό. Πάντως είναι τελείως άλλη γραμμή του κύριου Δούκα από την επίσημη γραμμή του κόμματος. Ο κύριος Ανδρουλάκης είπε: δεν πάμε κανέναν, πάμε μόνοι μας, έτσι, κτλ.
0: Γιατί όπως πρόσφατα έχει πει και ο εκπρόσωπος τύπου, ο κύριος Σουκαλάς.
1: Βεβαίως.
0: Εμείς, λέει, ποτέ δεν έχουμε πει ότι θα συνεργαστούμε με τον Αλέξη Τσίπρα.
1: Έτσι.
0: Βγαίνει τώρα ο κύριος Χάρης Δούκας και λέει ότι θα πρέπει να συζητήσουμε από τώρα για το ενδεχόμενο συνεργασίας μετά τις δεύτερες εκλογές και αρχηγός θα είναι αυτός που θα έχει πάρει περισσότερες ψήφους. Ο αρχηγός δηλαδή του μεγαλύτερου κόμματος. Από την άλλη τώρα στην Ελλάδα του Αλέξη Τσίπρα λένε εμείς δεν θέλουμε συνεργασίες. Άκουσα και τον κύριο Νιφούδη.
1: Ναι.
0: Ο οποίος λέει δεν θέλουμε συνεργασίες, δεν ανοίγουμε και κουβέντα για συνεργασίες. Και η κυρία Κουφονικολάκου αποκλείουν τέτοιο ενδεχόμενο. Μάλιστα υπήρξε εκεί πέρα και μια διαφοροποίηση γιατί η κυρία Κουφονικολάκου είχε δηλώσει ότι δεν είναι όμορος χώρος το Πασόκ με εμάς.
1: Ναι.
0: Ο κύριος Νιφούδης είπε ότι είναι όμορος χώρος. Το Πασόκ με εμάς.
1: Μπερδεύομαι.
0: Υπάρχει μια κόντρα εκεί, υπάρχει ένα μπιφ στον χώρο της κεντροαριστεράς γενικότητα.
1: Όλα αυτά νομίζω θα ξεκαθαρίσουν, ξαναλέω, μετά το φθινόπωρο. Εκεί. Και η κατάσταση και στο Πασόκ, η κατάσταση στο νέο κόμμα του Αλέξη Τσίπρα στην Ελλάς. Θα έχουμε εξελίξεις. Από εκεί και πέρα, βεβαίως, καταλαβαίνουμε ότι δεν χωράνε όλοι. Κάποιος θα είναι δεύτερος, κάποιος θα είναι τρίτος, κάποιος θα είναι τέταρτος. Εντάξει. Απλώς όποιος είναι τρίτος και τρίτος, δεν νομίζω ότι μπορεί να επιβιώσει πολιτικά. Κρατήστε το αυτό.
0: Εδώ υπάρχουν και άλλα θέματα όμως τα οποία προκύπτουν. Για παράδειγμα, δεν είναι μόνο τώρα τι θα κάνουν οι βουλευτές, ας πούμε, του ΣΥΡΙΖΑ. Ή τα πολύ γνωστά στελέχη που εμφανίζονται στα τηλεοπτικά δίκτυα. Θέμα είναι τι θα κάνει ο Τάκης.
1: Ποιος Τάκης?
0: Τα Βρυλίσια. Δεν θυμάσαι τον Τάκη?
1: Εγώ το θυμάμαι.
0: Που γύρισε.
1: Βέβαια.
0: Γεωργία. ναι. Το Παγκράτη.
1: Όλοι αυτοί. Τι,
0: τι θα κάνουν. Δεν θυμάσαι που είχε βγει ο κύριος Ζαχαριάδης. Τέλη του 2024 και μας είχε πει.
8: Νομίζω ότι πέρα από τη συσπήρωση των ανθρώπων που είμαστε αυτή τη στιγμή στο κόμμα, έχει αρχίσει και υπάρχει ένα ρεύμα επιστροφής.
11: Στο ΣΥΡΙΖΑ.
8: Ναι.
11: Ποιος
8: άνθρωποι οι οποίοι είναι απογοητευμένοι.
11: Ποιος. Γύρισε κάποιος.
8: Ναι.
11: Ποιος.
8: Ο Τάκης στα Βρυλίσια γύρισε.
11: Γύρισε ο Τάκης.
8: Ναι.
11: Αλήθεια.
8: Ναι. Η Δήμητρα από το Μαρούσι γύρισε. Η Γεωργία από τον Παγκράτη.
1: Τι
0: θα κάνει τώρα ο Τάκης από τα Βρυλίσια.
1: Η Δήμητρα και η Γεωργία.
0: Η Γεωργία από τον Παγκράτη και η Δήμητρα από το Μαρούσι. Είναι απορίας άξιων. Δηλαδή είναι ένα θέμα που έχει γεννηθεί τώρα.

0: Τι θέλεις πάλι, Παναγιώτη Βολάνη, από τη ζωή μου.
1: Καλημέρα και πάλι.
0: Α, είναι 9 και 20, συγγνώμη.
1: 9 και 20, γι' αυτό.
0: Καλώς ήταν. Καλώς ήρθες να μας ενημερώσεις για την κίνηση στους δρόμους.
1: Ήρθα να ενημερώσω, αλλιώς τι άλλο, βέβαια, άλλο μπορεί να ήθελα.
0: Σε παρεξήγησα.
1: Απροσπέλασος ο Κηφισός.
2: Ωραία.
1: Μποτιλιάρισμα χιλιομέτρων επικρατεί στην κάθοδο από Κηφισιά μέχρι Εγάλεο, από Ρέντι μέχρι Μοσχάτο και στην άνοδο από Εγάλεο μέχρι Νέα Φιλαδέλφια. Δύσκολες ώρες εκεί. Αυξημένη κίνηση στο ρεύμα εξόδου της λεωφόρου Αθηνών από Χαϊδάρι μέχρι Σκαραμαγκά και στο ρεύμα εισόδου από Ελαιώνα μέχρι Ακαδημία Πλάτωνος. Ουρές οχημάτων στο κέντρο της Αθήνας, στη Σαρδιτού, Βασιλείου Κωνσταντίνου, Βασιλείου Σοφίας, Βασιλείου Αμαλίας και στην Ομόνοια της Μάρνης σταδίου Πατησίων. Στο κόκκινο η άνοδος της Συγκρού από το ύψος της Νέας Μύρνης. Ουρές χιλιομέτρων στην άνοδο της Κηφισίας από Πανόρμου μέχρι Χαλάνδρη και στην κάθοδο στο ύψος του Αμαρουσίου αλλά και από Αμπελοκήπος μέχρι Χαλάνδρη. Με υπομονή χρειάζεται να οπλιστούν οι οδηγοί στα δύο ρεύματα της Μεσογείων, σε Χολαργό Χαλάνδρη και ανατμήματα στη λεωφόρα Αλεξάνδρα στους Αμπελοκήπους. Με τεμποδίων διεξάγεται η κυκλοφορία στην άνοδο Τσαλίμου Κατεχάκη από Ηλιούπολη μέχρι Βύρωνα και στην κάθοδο από Βύρωνα μέχρι Καρέα. Η ταλαιπωρία των οδηγών συνεχίζεται στο ρεύμα προς Αθήνα της Πειραιός από Θησίο μέχρι Ομόνια και στο ρεύμα προς Πειραιά από Μοσχάτο μέχρι Φάλιρο. Έχει αρκετά. Ουρές χιλιομέτρων στο ρεύμα προς Γλυφάδα της Ποσειδόνος από Παλαιό Φάλιρο μέχρι Άλιμο. Μποτιλιάρισμα επικρατεί και στο ρεύμα προς Πειραιά της Ποσειδόνος από το ύψος του Αλίμου μέχρι τους Κατάμες στους δρόμους γύρω από το λιμάνι του Πειραιά. Στην Αττική Οδό, πάρκινγκ θυμίζει κατάσταση λόγω καθυστερήσεων άνω των 45 λεπτών από τον κόμβο Περιφερειακής Εγάλεο μέχρι τον κόμβο Κηφισίας. 20-25 λεπτών καθυστερήσεις από τον κόμβο Ανθούσας μέχρι τον κόμβο Κηφισίας στο ρεύμα προς Ελευσίνα. Και 15-20 λεπτών από τον κόμβο Αγίας Παρασκευής μέχρι τον κόμβο Κηφισίας στην περιφερειακή Μητού.
0: Ευχαριστούμε πολύ τον Παναγιώτη Βολάνιο.
1: Παρακαλώ.
2: Το ΔΕΗ Fiber, το ίντερνετ οπτικών ινών από τη ΔΕΗ, διαθέτει πλέον και υπηρεσίες σταθερής τηλεφωνίας ως πρόσθετη επιλογή. Η νέα υπηρεσία λειτουργεί ως πρόσθετη δυνατότητα πάνω στις συνδέσεις FTTI του ΔΕΗ Fiber, δίνοντας μεγαλύτερη ευελιξία στους συνδρομητές, διατηρώντας πάντα το ίντερνετ στο επίκεντρο του ΔΕΗ Fiber. Το βασικό πακέτο περιλαμβάνει απεριόριστες κλήσεις προς εθνικά σταθερά και κινητά με 4 ευρώ το μήνα. Περισσότερες πληροφορίες στο dei.gr/Fiber.
0: Να σας πω και εγώ για μια πολύ ενδιαφέρουσα πρωτοβουλία που ανακοίνωσαν τα public και έρχεται να απαντήσει σε μια πολύ συγκεκριμένη κοινωνική ανάγκη. Την ονόμασαν δίχως ηλικία και στόχος της είναι να κάνουν την εμπειρία αγορών πιο συμπεριληπτική για τους ανθρώπους μεγαλύτερης ηλικίας. Το πιο ουσιαστικό κομμάτι της πρωτοβουλίας είναι η εκπαίδευση των εργαζομένων και μάλιστα με έναν αρκετά πρωτότυπο τρόπο. Οι υπάλληλοι φορούν στολές προσομοίωσης γύρατος για να βιώσουν οι ίδιοι τι σημαίνει να ψωνίζεις όταν η κίνηση και η όραση δεν είναι αυτό που ήταν κάποτε. Ένας τρόπος να χτιστεί πραγματική ενσυναίσθηση. Στα καταστήματα παράλληλα δημιουργούνται άνετα σημεία ανάπαυσης, ενώ σε πιλωτικά σημεία όπως το Golden Hall και η Τσιμισκή Θεσσαλονίκης και στη Λεμεσό διατίθεται δωρεάν μεγενθητική φακή για πιο εύκολη ανάγνωση με στόχο να τοποθετηθούν σε όλο το δίκτυο. Και πριν πάμε σε τίτλους ειδήσεων, να πούμε ότι είχαμε και τη συνέντευξη της Μαρίας Καριστιανού στο Mega Channel, στην εκπομπή Χαμογέλα και πάλι, εκεί όπου εξαπέλυσε επίθεση και κατά του Κυριάκου Μητσοτάκη, λέγοντας ότι η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας έχει διαπράξει μια σωρία εγκλημάτων, αλλά κυρίως στο στόχαστρο βρέθηκε ο Αλέξης Τσίπρας και το νέο του κόμμα, το οποίο κατηγόρησε ακόμα και για κλοπή από στοιχεία της ιδρυτικής διακήρυξης.
3: Τοποθετηθήκατε με μια πολύ σκληρή ομολογουμένως δήλωση για τον Αλέξη Τσίπρα. Γιατί?
4: Δεν μπορώ την κοροϊδία. Δεν μπορώ να δεχτώ ότι ένας άνθρωπος έχει περάσει ως πρωθυπουργός, δεν έχει κάνει τίποτα και έρχεται μετά από κάποια χρόνια να μας πει ότι εγώ θα τα φροντίσω αυτά και να παίρνει και ουσιαστικά πολλά από τα στοιχεία που έχουμε αναφέρει εμείς στην ιδρυτική μας και να τα παρουσιάζει ως προτάσεις. Είναι ξεκάθαρη κοροϊδία. Δεν μου άρεσε επίσης καθόλου το σχόλιο με τα Περιστέρια. Το βρήκα πολύ χαμηλού επίπεδου.
0: Και συνέχισε η κυρία Καριστιανού. Θέλεις να πεις κάτι και σε διακόψα.
2: Εγώ θα πω μόνο ότι μου προκαλεί εντύπωση ότι κάνει σφοδρή κριτική η κυρία Καριστιανού στον κύριο Τσίπρα και όχι σε άλλα κόμματα και σε άλλους πολιτικούς αρχηγούς. Αυτό λέω. Και το δεύτερο είναι ότι θα συμφωνήσω μαζί της. Πραγματικά ούτε με να μου άρεσε η εικόνα μετά.
0: Αυτό για τα Περιστέρια.
2: Η αναφορά. Η αναφορά.
0: Την επόμενη μέρα.
2: Απλώς το θεώρησα τελείως.
0: Αλλά αυτό τώρα ότι μου έχει κλέψει στοιχεία από την ιδρυτική διακήρυξη. Τώρα η αξιοπρέπεια, η δημοκρατία, η δικαιοσύνη.
2: Αυτά είναι.
0: Είναι κάποιες γενικές αρχές τις οποίες σας πάζω.

0: Όλοι.
1: Και όλα τα κόμματα.
0: Δεν ανήκει σε κάποιο κόμμα.
1: Ακριβώς.
0: Σε όλα τα κόμματα. Και ξεκαθάρισε λοιπόν η Μαρία Καριστιανού σε αυτή τη συνέντευξη ότι δεν υπάρχει περίπτωση καμία συνεργασία με συστημικά κόμματα.
2: Εγώ θέλω να μπω σε αυτό το χώρο για συγκεκριμένο στόχο. Αυτό μπορεί να γίνει μόνο με έναν τρόπο. Να έχω την αυτοδυναμία για να μπορέσω να αλλάξω τα πράγματα. Αλλαγή δεν μπορεί να έρθει όταν συνεργαστείς με κάτι παλιό και δει διεφθαρμένο. Άρα δεν υπάρχει περίπτωση καμία να συνεργαστούμε με κόμματα του συστημικά κόμματα. Εγώ πιστεύω ότι ο ελληνικός λαός θα μας τιμήσει χαρίζοντάς μας την αυτοδυναμία προκειμένου να φέρουμε εις πέρας αυτά που θα υποσχεθούμε.
0: Καμία συνεργασία λοιπόν, μόνο αυτοδυναμία. Αυτός είναι ο στόχος του νέου κόμματος σύμφωνα με τη Μαρία Καριστιανού. Ο κύριος Αυγερινός όμως, ο οποίος είναι από τα στελέχη που βγήκαν από την αρχή μπροστά του κόμματος, σε ραδιοφωνική του συνέντευξη την προηγούμενη εβδομάδα στα Παραπολιτικά και την Νίκη Λιμπεράκη, δεν αποκλεί ένα τέτοιο ενδεχόμενο, μάλλον όπως τον άκουσα το αντίθετο.
3: Η ελπίδα θα μπορούσε να καθίσει στο τραπέζι βάζοντας κόκκινες γραμμές αυτά που κάνει σημαία και ενδεχομένως να συνεργαστεί για να κυβερνηθεί η χώρα και να είναι εταίρος.
4: Είναι προφανές ότι τίποτε δεν αποκλείεται. Ο ελληνικός λαός είναι κυρίαρχος. Αυτός αποφασίζει. Αυτός θα υποδείξει σε όλους μας, νέα και παλαιά κόμματα, τον τρόπο που θα πορευτούν.
0: Εντάξει, είναι και οι παιδικές ασθένειες κάθε νέου ξεκινήματος μέχρι να βρουν το βηματισμό
1: τους. Να δούμε,
0: τους.
1: Εγώ περιμένω να δω τα πρόσωπα, να δω, ξαναλέω, και το πρόγραμμα, τις θέσεις σε βασικά ζητήματα και στο κόμμα, για το κόμμα του Αλέξη Τσίπρα είναι αυτό και για το κόμμα της κυρίας Καριστιανού.
0: Φύγαμε, τίτλοι ειδήσεων και επιστρέφουμε.
5: Real FM. Η ιστορία των ευρωπαϊκών κυπέλων ποδοσφαίρου μέσα από τη συχνότητα του Real FM. Με την ευγενική υποστήριξη της Bet365.
6: Ο Kim Havertz, που ήταν ο σκόρερ του τέρματος της Arsenal στην κανονική διάρκεια, στον τελικό με την Paris Saint-Germain το περασμένο Σάββατο στη Βουδαπέστη, όπου ιτήθηκε η ομάδα του Λονδίνου με 4-3 στα πέναλτι, σημείωσε το δεύτερο γκολ του σε τελικό Champions League με διαφορετική ομάδα. Η προηγούμενη φορά ήταν το 2021, όταν ο διεθνής Γερμανός επιθετικός είχε πετύχει τότε το νικητήριο τέρμα με 1-0 και είχε χαρίσει το τρόπαιο στην Chelsea απέναντι στη Manchester City. Ακόμη πιο σπάνιο ότι ο Havertz το έπραξε με δύο ομάδες της ίδιας πόλης, δηλαδή το Λονδίνο. Πριν από αυτόν, είχαν προηγηθεί μόνο δύο παίκτες που κατάφεραν κάτι τέτοιο σε τελικό Champions League. Ο Cristiano Ronaldo με την Manchester United και τη Real Madrid και ο Mario Mandzukic με την Juventus και την Bayern Μονάχου.
7: Με το Bet Builder της Bet365 παίρνετε τη δύναμη στα χέρια σας.
8: Μπορείτε να δημιουργήσετε το δικό σας στοίχημα μέσα από χιλιάδες αγορές. Όπως ένας παίκτης να σκοράρει ή να δώσει assist, καθώς και το τελικό αποτέλεσμα. Και αν κάποιος παίκτης σας αντικατασταθεί, το στοίχημά σας συνεχίζεται με το SAP Plus.
7: Με την Bet365 τίποτα δεν είναι συνηθισμένο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Απαιτείται εγγραφή.
8: Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
9: Στο αυτοκίνητο, στους 97,8.
10: Στο γραφείο και στο κινητό σου, μέσα από το realplayer.gr.
9: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
5: Τίτλοι ειδήσεων από τον Real FM.
11: Στο μικρόφωνο, Θοδωρής Αξελός. Παραμένει το μποτιλιάρισμα χιλιομέτρων στους κεντρικούς οδικούς άξονες του Λεκανοπεδίου, σε Κηφισό, Κηφισίας και Αττική Οδό οι μεγαλύτερες καθυστερήσεις. Την επόμενη εβδομάδα θα υπάρξει συμφωνία με το Ιράν και θα επανελειτουργήσει το στενό του Ορμούς, δήλωσε ο Αμερικανός Πρόεδρος. Σύμφωνα με διεθνή μέσα ενημέρωσης, το Ισραήλ συνεχίζει τις επιθέσεις στον Λίβανο παρά την εκεχηρία με τη Χεζμπολάχ που ανακοίνωσε ο Ντόναλντ Τραμπ. Στον εισαγγελέα θα οδηγηθεί εντός της μέρας ο 41 ετών καθομολογίαν δολοφόνος της 39χρονης συζύγου του μέσα στο σπίτι τους στην Καλαμάτα. Συνεχίζεται σήμερα στη Λάρισα η δίκη για το πολύ νεκρό δυστύχημα στα Τέμπη. Περισσότερα στο real.gr.
5: Real Traffic. Η κίνηση στους δρόμους.
11: Πολύ αυξημένη στον Κηφισό από Εγάλεο μέχρι Νέα Φιλαδέλφια και από Νέα Ερυθρέας Μοσχάτο στους δρόμους περιμετρικά του Συντάγματος, στην Κηφισία στον άξονα Μαρούσια Μπελόκηπη, στην άνοδο της Συγκρού και του Καρέα, ανατμήματα σε Αλεξάνδρας Μεσογείων Κατεχάκη Ποσειδώνος Βουλιαγμένης και στην Αττική Οδό από Ανολιώσια έως Νέο Ηράκλειο, από Ανθούσα μέχρι Βρυλίσια και στις εξόδους για Λαμία.
5: Real FM.
12: Ακούστε, Vikings! Οι μάχες μας είναι ο τρόπος μας για να κατακτάμε. Είναι και ο τρόπος μας για να πάμε στη Βαλχάλα. Η νίκη είναι η ανταμοιβή μας.
13: αλλά...
14: Κάπου όπα. Ας είναι αυτή η επιδρομή. Αυτό το επεισόδιο. Ή αυτή η σεζόν που θα τελειώσουν όλα.
13: Γιόρν! Τι! Τηλέφωνο για σένα! Ποιος είναι! Η ΔΕΗ!
15: Τώρα, εκτός από στριμάρισμα meetings και gaming, το ΔΕΗ Fiber με την εγγυημένα μεγάλη ταχύτητα φέρνει και σταθερό τηλέφωνο. ΔΕΗ Fiber, 1 Gbps με 19,90 ευρώ το μήνα και πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας με 4 ευρώ το μήνα για απεριόριστα εθνικά κινητά και σταθερά. ΔΕΗ Fiber. Άφθονο. Απλό. Προσιτό ίντερνετ και με σταθερό. Η τιμή αφορά το ΔΕΗ Fiber 1 Gbps για 24 μήνες και την πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας. Περισσότερα στο dei.gr / Fiber.
16: Τα ταχύπλοα της E-Jets φέρνουν πιο κοντά τη Ραφίνα με Άνδρο, Τίνο, Μύκονο, Πάρο και Νάξο. Γρήγορα και οικονομικά, με μόλις 24 ευρώ για Άνδρο σε μία ώρα και μόλις 29 ευρώ για Τίνο σε δύο ώρες.
17: Όπα, όπα. Μισό. Ραφίνα Άνδρο σε μία ώρα με 24 ευρώ και Ραφίνα Τίνο σε δύο ώρες με 29 ευρώ.
16: Ναι, ναι. Με τα ταχύπλοα της E-Jets. Γρήγορα. Απολαύστε ταχύτητα.
17: Και οι επιστροφές?
16: Από Άνδρο 24 ευρώ και από Τίνο 34 ευρώ.
17: Ναι, αλλά αυτοκίνητο μπορώ να πάρω?
16: Φυσικά. Μα πού πας?
17: Κλείνω τα εισιτήρια για να προλάβω την προσφορά. Συνέχισε εσύ.
16: Ταξιδεύουμε με ταχύτητες Jet και οικονομικά από τη Ραφίνα μόνο με τις E-Jets. Κάντε κράτηση τώρα στο seajets.com ή στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα. E-Jets. Κερδίζεις καλοκαίρι.
18: Ό,τι αντέχει στο χρόνο έχει αξία και η σκίαση έχει τη δική της αξία με τεντόπανα κάλμπαρι. Τα τεντόπανα κάλμπαρι είναι πιστοποιημένα υφάσματα εξαιρετικής διάρκειας και αντοχής που προσφέρουν έως και πλήρη σκίαση συμβάλλοντας στην εξοικονόμηση ενέργειας. Συμβουλευτείτε έναν ειδικό και δώστε αξία στο χώρο σας με τα κορυφαία τεντόπανα κάλμπαρι. Γιατί για τεντόπανα καλύτερα κάλμπαρι.
19: The Natural Stones, live in Athens. Τώρα η πιο δυνατή παρουσία στη Λεωφόρο Κηφισίας 78 Μαρούσι. Ακρόλιθο showroom. Δείτε από κοντά φυσικά πετρώματα, μοναδικές ιδέες και άπειρες εφαρμογές για κάθε κατασκευή. Ακρόλιθος Natural Stones. Λεωφόρος Κηφισίας 78 Μαρούσι.
20: Hey, στα Ροβά, πού πας τα επαγγελματικά σου Mercedes και Mitsubishi?
21: Στην Drag Service του ομίλου Kus Group. Εξειδικευμένο σέρβις Vito, Sprinter, Atego, Fuso και με πωλήσεις από το 1956.
20: Drag Service Kus Group. Ιερά Οδός 95 Αθήνα. 210-3463-314.
21: Δείτε μας και στο kusgroup.gr και δείτε τη διαφορά. Α, μην το ξεχάσω. Το Kus με κάπα.

0: 34 λεπτά μετά από τις 9 στο αληθινό ραδιόφωνο της πόλης. Έχουμε κάποια τελευταία εξέλιξη.
1: Ναι, ναι. Βρίσκονται εκτός λειτουργίας 4 σταθμοί στον ηλεκτρικό λόγω βλάβη στη σηματοδότηση. Πρόκειται, σύμφωνα και με ανακοίνωση στα ΣΥ, η κυκλοφορία διεξάγεται μόνο στο τμήμα Ταύρος και Φυσιά, ενώ προσωρινά εκτός λειτουργίας έχουν τεθεί οι σταθμοί Καλυθέα, Μοσχάτο, Φάλιρο και Πειραιάς. Η στασή δεν έχει προς το παρόν ανακοινώσει χρονοδιάγραμμα πότε θα αποκατασταθεί η βλάβη. Ωστόσο, αυτά τα τέσσερα σημεία δεν λειτουργούν σταθμοί, λοιπόν, σε Καλυθέα, Μοσχάτο, Φάλιρο, Πειραιάς. Λειτουργεί η γραμμή Ταύρος Πειραιάς.
0: Αυτά λοιπόν για όσους θέλετε να χρησιμοποιήσετε τον ηλεκτρικό. Ναι, είναι και δύσκολη ώρα, οπότε μέχρι τον Ταύρο τα δρομολόγια. Έτσι. Καλημέρα, Τόρπη. Καλό μήνα και σε σένα. Ο Τόρπη επανέρχεται στο θέμα με την Αλβανία. Υπάρχει, λέει, ο νόμος και του ισχυρού. Και ο νόμος του ισχυρού, όχι μόνο ο νόμος της λογικής και του πολιτισμού. Τα είπαμε και νωρίτερα. Υπάρχουν τα μέτρα πίεσης από την ελληνική πλευρά και για τις ενταξιακές διαπραγματεύσεις της Αλβανίας στην Ευρωπαϊκή Ένωση, αλλά και οι εμπορικές σχέσεις. Καλημέρα και στο Γιάννη. Γιατί, λέει, όσοι εκπροσωπούν το κόμμα Καριστιανού δίνουν μόνο συνεντεύξεις χωρίς να συμμετέχουν σε πάνελ που να έχουν αντίλογο. Φοβούνται κάτι, δεν το γνωρίζω αυτό. Δεν ξέρω αν υπάρχουν προσκλήσεις και τις αρνούνται. Αλλά φαντάζομαι ότι το επόμενο διάστημα θα πρέπει να δώσουν το παρόν και σε τηλεοπτικά τραπέζια. Τώρα, τι θέμα έχει προκύψει με τις κάμερες? Τις έξυπνες κάμερες, όπως λέμε, AI. Τις κάμερες τεχνητής νοημοσύνης.
1: Κοίταξε, από ό,τι καταλαβαίνω, δεν λειτουργούν πολύ σωστά. Και το λέω γιατί. Γιατί βλέποντας και τα ρεπορτάζ στα δελτία ειδήσεων και στις εκπομπές, πάρα πολλοί άνθρωποι βρήκαν SMS, τους ήρθαν SMS ότι έχουν παράβαση και ότι πρέπει να πληρώσουν, όμως δεν είχαν κάνει αυτή την παράβαση. Δηλαδή, άκουσα μια περίπτωση ενός ανθρώπου που του ήρθε παράβαση για, τη μη χρήση ζώνης από το συνοδικό, ενώ εκείνη την ώρα δεν υπήρχε συνοδικό στο αυτοκίνητο και ο άνθρωπος πήγε και έκανε έσταση ότι εγώ, παιδιά, ήμουν μόνος μου στο αυτοκίνητο. Πώς γίνεται να μου στέλνετε κλήση για μη χρήση ζώνης από το συνοδικό, εφόσον δεν υπήρχε συνοδηγός? Είναι ένα θέμα αυτό και άλλα τέτοια περιστατικά. Δηλαδή, έχουμε έτσι παραφωνίες και εγώ αναρωτιέμαι αν λειτουργούν σωστά οι κάμερες αυτές οι έξι.
0: Έχουν καταγράψει λοιπόν 2.500 παραβάσεις. Από αυτές τις 2.500 έγιναν 420 ενστάσεις. Από τις 420 ενστάσεις, οι 52 έγιναν δεκτές. Γιατί όντως οι πολίτες, οι οδηγοί, κατάφεραν να αποδείξουν είτε ότι δεν βρίσκονταν στο σημείο την ώρα της παράβασης, είτε ότι δεν είχαν κάνει παράβαση. Δηλαδή, υπήρξε οδηγός που ήταν στην εργασία.
1: Ακριβώς.
0: Έφερε λοιπόν πιστοποίηση από την εταιρεία του, από τις κάμερες, ότι την ώρα του συμβάντος, δηλαδή 4 το απόγευμα, ήταν το αυτοκίνητο στο πάρκινγκ της εταιρείας.
1: Άρα πώς.
0: Έτσι λοιπόν ακυρώθηκε.
1: Ναι, αλλά εδώ δημιουργείται ένα θέμα. Δηλαδή, μας έρχεται μία κλίση μέσω SMS. Πρέπει να κοιτάξουμε ακριβώς τι είναι αυτή η κλίση και αν έχουμε περάσει από το σημείο, αν δεν ξέρω ποια άλλη παράβαση θα υπάρχει, αλλά πρέπει να το εξετάζουμε. Δεν μπορούμε να πληρώνουμε χωρίς να το εξετάζουμε, γιατί καταλαβαίνω ότι υπάρχουν, γίνονται και λάθη. Μάλλον δεν λειτουργεί πάντα η έξυπνη κάμερα σωστά. Αυτό καταλαβαίνω.
0: Άκουσα επίσης καθηγητή από το Πολυτεχνείο, ο οποίος έλεγε ότι ακόμα και οι κάμερες τεχνητής νοημοσύνης χρειάζονται χρόνο να εκπαιδευτούν και να μάθουν ότι θα γίνονται και λάθη το πρώτο διάστημα. Αυτή τη στιγμή εκπαιδεύονται λοιπόν. Μαθαίνουν ώστε το επόμενο διάστημα να μην υπάρχουν λάθη.
1: Επειδή
0: πάντως
1: πρόστιμα...
0: έχουν καταγραφεί τουλάχιστον 52 περιπτώσεις όπου αποδεδειγμένα έχουν κάνει λάθος.
1: Πάντως, επειδή τα πρόστιμα δεν είναι και μικρά, έτσι, θα πρέπει να είμαστε προσεκτικοί. Καλά, οι κάμερες θα πρέπει να είναι προσεκτικές, αλλά τώρα τι να τα βάλεις με το AI. Τέλος πάντων, όταν σας έρχεται μια κλίση στο κινητό, κοιτάξτε αν όντως έχετε κάνει αυτή την παράβαση.
0: Επίσης, το μήνυμα που θα σας έρθει στο κινητό θα σας παραπέμπει στο gov.gr. Όχι σε άλλα link περίεργα.
1: Πολύ σωστά.
0: Δεν πατάτε οτιδήποτε άλλο.
1: Σωστά.
0: Θα μπαίνετε στο gov.gr με τους κωδικούς σας και εκεί θα βλέπετε τα πάντα. Μην πατάτε link, γιατί πρόκειται για απατεώνες.
1: Ο πρωτοποριακός επιτραπέζιος ψύκτης αφής της Rainbow Waters έχει μπει για τα καλά στη ζωή μας. Όχι τυχαία, αφού είναι ιδανική λύση αν θέλετε να βελτιώσετε την ποιότητα ζωής για εσάς και την οικογένειά σας και παράλληλα να φροντίζετε το περιβάλλον βάζοντας τέλος στα πλαστικά μπουκάλια. Με το υπέροχο design και το βολικό του μέγεθος, τοποθετείτε πανεύκολα και ομορφαίνει την κουζίνα σας. Συνδέεται με το δίκτυό σας και χάρη στην οθόνη αφής που διαθέτει, σας προσφέρει στη στιγμή όσο νερό θέλετε. Πεντακάθαρο και φρεσκότατο σε τρεις θερμοκρασίες. Περιβάλλοντος κρύο, ακόμα και ζεστό. Καλέστε τώρα στο 801-11-34-34-34 και ξεδιψάστε ξέγνιαστα.
0: Πάμε και στην Καλαμάτα. Εκεί όπου είχαμε άλλη μία γυναικοκτονία.
1: Την πέμπτη για το 2026.
0: Είναι η πέμπτη για το 2026.
1: Πίστευτο.
0: Έχουμε χάσει τον αριθμό πόσες είναι τα τελευταία χρόνια. Εκεί όπου ένας 41χρονος δολοφόνησε την 39χρονη σύντροφό του, μαχαιρώνοντάς την, ενώ στο διπλανό δωμάτιο ήταν τα παιδιά
1: αυτό
0: του ζευγαριού.
1: Ακόμα πιο ανατριχιαστικό.
0: Και το πιο ανατριχιαστικό που έρχεται τώρα στο φως της δημοσιότητας είναι ότι αυτός ο τύπος, αφού δολοφόνησε τη σύντροφό του και μητέρα των παιδιών του, στη συνέχεια σκηνοθέτησε εκεί πέρα στον τόπο του εγκλήματος. Έβαλε στο χέρι της κοπέλας το μαχαίρι, υποστηρίζοντας ότι ξύπνησε, άνοιξε τα μάτια του και την είδε πάνω από το κεφάλι του με ένα μαχαίρι, ότι πάλεψαν και ότι αμυνόμενος την σκότωσε. Ταυτόχρονα, αυτό που εξετάζεται είναι ότι τα παιδιά κοιμόντουσαν στο διπλανό δωμάτιο και δεν άκουσαν τίποτα. Και κοιμόντουσαν μέχρι και τις πρωινές ώρες. Άρα εξετάζεται το ενδεχόμενο ο δράστης να είχε δώσει κάποιες ουσίες στα παιδιά, τα οποία δεν άκουσαν τίποτα γιατί κοιμόντουσαν βαθιά.
1: Τα παιδιά αυτά βρίσκονται στην παιδιατρική κλινική του νοσοκομείου Καλαμάτας, να το πούμε αυτό, και λογικό είναι. Από την άλλη πλευρά, ένας πατέρας να σκοτώνει τη σύζυγό του και στο διπλανό δωμάτιο να είναι τα παιδιά του, δεν ξέρω τι να πω. Δηλαδή, ό,τι και προβλήματα να είχαν, ό,τι και διαφορές να είχαν, λένε, υπάρχουν διάφορα σενάρια, εγώ δεν θα σταθώ σε αυτά. Μια νέα κοπέλα, έτσι, έχασε, τι να πω τώρα, τόσο άδικα για, και μια ακόμη γυναίκα τη ζωή της, γιατί λέει ότι του είχε ζητήσει και διαζύγιο και
0: εδώ τώρα έχουν αρχίσει και μιλάνε
1: αλλά
0: όλοι.
1: Δεν θέλω τώρα
0: όλοι
1: και
0: έχουν αρχίσει
1: και μιλάνε λέει, ακόμη και
0: άκουγαν καυγάδες ότι χτυπούσε την κοπέλα με τη ζώνη
1: και ότι αν το με ξαναχτυπήσει θα πάρω την αστυνομία.
0: Ακριβώς. Και πολλοί λένε
1: τώρα είναι πολύ αργά
0: ότι έχουν μετανιώσει γιατί δεν είχαν καλέσει την αστυνομία νωρίτερα. Ναι. Τώρα όμως έγινε το κακό.
1: Έτσι θα συμφωνήσω.
0: Η κοπέλα έφυγε, έχασε τη ζωή τη, άφησε πίσω δύο παιδιά ορφανά, τα οποία πλέον κάποια στιγμή θα μάθουν ότι ο πατέρας τους σκότωσε τη μητέρα τους. Έστω και αν τη στιγμή του φωνικού δεν πήραν είδηση τίποτα, γιατί προφανώς τους είχε χορηγήσει κάποια ουσία, όπως λένε οι πληροφορίες, και γι' αυτό τον λόγο.
1: Πιστευτό.
0: Ευτυχώς θα πει κανείς, δεν κατάλαβαν τι συνέβη εκείνη τη στιγμή, αλλά κάποια στιγμή θα το μάθουν.
1: Φυσικά θα το μάθουν και πραγματικά πώς μπορείς να το κάνεις αυτό. Κάνεις αυτό στα παιδιά σου, πέρα από το ότι σκοτώνεις έναν άνθρωπο, δεν το συζητώ. Ξαναλέω, είναι η πέμπτη γενοκτονία το 2026 και έχουμε Ιούνιο. Δεν ξέρω πού θα φτάσει αυτή η κατάσταση.
0: Όπως λέει ο Γιώργος, το πιο ανατριχιαστικό είναι ότι αυτός θα κυκλοφορεί ελεύθερο σε 10 με 12 χρόνια. Είναι κάτι πάρα πολύ πιθανό, το οποίο βλέπουμε πολύ συχνά σε τέτοιες υποθέσεις. Κρίμα και άδικο, άλλη μια νέα γυναίκα να φεύγει από τη ζωή με αυτόν τον βίαιο τρόπο, γιατί κάποιος είτε ζηλεύει παθολογικά,
1: είτε
0: θεωρεί ότι του ανήκει ο άλλος.
1: Είναι κτήμα του και ότι δεν, της δίνει, δεν έχει το δικαίωμα να φύγει από αυτή τη σχέση, να χωρίσει οτιδήποτε. Και έτσι της αφαιρεί τη ζωή. Πραγματικά δεν υπάρχουν λόγια.
0: Αυτή ήταν η μία τραγική είδηση του τριημέρου. Η άλλη ήταν η είδηση ότι έφυγε από τη ζωή ο Μάριος Οικονόμου. Ένα νέο παλικάρι, μόλις τα 33 του χρόνια, ποδοσφαιριστής, ο οποίος είχε αγωνιστεί και στην εθνική ομάδα και στην ΑΕΚ, στο εξωτερικό, στην Πολώνια και σε άλλες ομάδες. Είχε καταλήψει νωρίς το ποδόσφαιρο λόγω τραυματισμών και βρισκόταν στην ιδιαίτερη πατρίδα του, στο Γιάννηνα, όπου είχε ένα ατύχημα με τη μηχανή. Συγκρούστηκε με ένα αυτοκίνητο, δεν φορούσε και κράνος. Μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο, όπου νοσηλεύτηκε περίπου για 10 ημέρες, αλλά δυστυχώς όλα τα εγκεφαλικά τεστ που έγιναν τις προηγούμενες ημέρες έδειξαν ότι δεν υπήρχε καμία ελπίδα. Και χθες έφυγε από τη ζωή. Μόλις στα 33 του χρόνια ο Μάριος Οικονόμου. Συλληπιτήρια στην οικογένειά του. Τόσο άδικο για ένα νέο παλικάρι, για έναν άνθρωπο. Πάλι τροχαίο, πάλι μηχανή.
1: Είχαμε
0: όπως
1: και
0: είδαμε,
1: άλλο τροχαίο,
0: και στην Αχαΐα.
1: Ο πατέρας με το γιο.
0: Πατέρας με το γιο.
1: Τρομερό με μηχανή και αυτό.
0: Και τι να πεις πάλι. Προσοχή. Συνέχεια το λέμε. Να φοράτε κράνος.
1: Πάντως δεν σταματούν τα τροχαία στην ασφαλτό πραγματικά και τα περισσότερα είναι και έτσι καταλήγουν είτε σε πολύ βαρύς τραυματισμούς, πολύ βαρύς
0: χάνουμε νέους ανθρώπους.
1: Είτε χάνουμε νέους ανθρώπους.
0: Τώρα 33,
1: το
0: 17 το άλλο παλικάρι.
1: Ναι, το σύζητας. Μην το σύζητας.
0: Κρίμα από το Θεό δηλαδή.
2: Real FM. Τάκης και Μπούμπης.
3: Τάκη, δεν πιστεύω να λες τα προσωπικά μου στον προσωπικό σύμβουλο της Εθνικής.
4: Τι λες βρε Μπούμπη, σαν τι να λέω.
3: Τι έγινε στο πάρκο χτες, σε ποιον γάβγησα προχτές, ξέρεις, τα δικά μου.
4: Όχι Μπούμπη μου, για το στεγαστικό λέμε.
3: Και τι λέτε.
4: Στην αρχή μου έλυνα απορίες για το δάνειο και τώρα που πήραμε τα χρήματα, είναι δίπλα μου συνέχεια για ό,τι χρειαστώ. Για τις δόσεις, το επιτόκιο, για ό,τι αφορά το στεγαστικό μας. Απλά και ανθρώπινα.
3: Α, οκ. Okay. Άρα δεν μιλάτε για μένα δηλαδή. Άρα με κρύβεις. Αυτό το παίρνω προσωπικά.
4: Ναι, αλλά αν πάρεις λιχουδιά...
3: τότε το ξεπέρνω προσωπικά.
2: Τάκης και Μπούμπης.
5: Τάκη μου, θα μου φέρεις ένα ποτήρι κρύο νερό.
6: Ό,τι θέλει το κορίτσι μου.
5: Α, Τάκη, όχι κρύο. Θερμοκρασία δωματίου.
6: Εννοείται, αγάπη μου.
5: Α, μήπως να μου έφτιαχνες ένα τσάι καλύτερα.
6: Ζεστό νεράκι για το τσαγάκι σου. Έφτασε.
5: Τάκη, περίμενε. Τι θέλω άραγε.
6: Ξέρω εγώ τι θες μωρό μου. Το νέο ψύκτη της Rainbow Waters.
7: Επιτραπέζιος ψύκτης αφής Rainbow Waters. Για περιόριστο, φιλτραρισμένο, φρέσκο νερό στη στιγμή, σε όποια θερμοκρασία επιθυμείτε. Περιβάλλοντος, παγωμένο και ζεστό. Μπείτε τώρα στο rainbowwaters.gr και πείτε αντίο στα πλαστικά μπουκάλια. Rainbow Waters. Φρόντισε το περιβάλλον όπως αυτό εσένα.
8: Θυμάσαι που είχαμε ακούσει για τον έρπιτα ζωστήρα και λέγαμε σιγά δεν αφορά εμάς.
9: Αισθανόμασταν υγιείς. Δεν περίμενα ποτέ ότι θα νοσήσουμε.
8: Μακάρι να είχαμε δώσει την απαραίτητη σημασία όταν μας μίλησαν για αυτόν.
10: Πάνω από το 90% των ενηλίκων είναι ήδη φορείς του ιού που προκαλεί έρπιτα ζωστήρα καθώς έχουν περάσει ανεμοβλογιά. Συμβουλέψου τον γιατρό σου για την πρόληψη του έρπιτα ζωστήρα και μάθε περισσότερα στο έρπιταζωστήρα.gr. Ο εμβολιασμός εναντί του έρπιτα ζωστήρα συστήνεται και αποζημιώνεται σύμφωνα με το Εθνικό Πρόγραμμα Εμβολιασμών Ενηλίκων. Εκστρατεία ενημέρωσης της GSK για την πρόληψη του έρπιτα ζωστήρα.
11: Η Renault σας οδηγεί στο μέλλον της αυτοκίνησης με τα Renault E-Tech Days. Το μεγάλο πανελλαδικό road show σας προσκαλεί να οδηγήσετε την πλήρη υβριδική και ηλεκτρική γκάμα της Renault. Νιώστε τη δύναμη του πανίσχυρου Renault Rafale 300 νήπων, οδηγήστε πρώτη σε αποκλειστική πρεμιέρα το ηλεκτρικό Renault 4 και επωφεληθείτε από ειδικές τιμές. Από τις 23 Μαΐου έως τις 15 Ιουνίου, τα Renault E-Tech Days σας περιμένουν στις εκθέσεις της Αττικής. Δείτε το αναλυτικό πρόγραμμα και κλείστε το test drive σας στο Renault.gr.
12: Να σου πω κάτι. Η μαμά μου είναι βοηθός του Peter Pan. Διαβάζει συνέχεια από το τάμπλετ για να βάλει φυλακή τους κακούς πειρατές.
13: Αλήθεια λέει. Σπουδάζω ναυτιλιακό δίκαιο.
14: Το μέλλον σου χωράει παντού. Ακόμα και στη μικρότητα. Συνέχισε τις μεταπτυχιακές σου σπουδές στην ναυτιλία, την πληροφορική, τη διοίκηση επιχειρήσεων, την υγεία και την εκπαίδευση από το χώρο σου. Μάθε τώρα για τα εξαποστάσεως προγράμματα του Πανεπιστημίου Frederick, αναγνωρισμένα από το ΔΟΑΤΑΠ. Εξασφάλισε τη θέση σου στο frederickuniversity.gr ή κάλεσε στο 210-710-1410.
15: Clear as the sky. Μια ιστορία αγάπης για δύο μάτια που ήθελαν να δουν πολλά. Μα η κούραση και η ξηρότητα έκαναν τα πάντα πιο δύσκολα. Και τότε οι οφθαλμικές σταγόνες με πανθένη με αλουρονικό ήρθαν για να καθαρίσουν το τοπίο. Με πανθένα eye drops ενυδατώνουν και ανακουφίζουν τα μάτια σας από κόπωση, ερεθισμό και ξηρότητα. Από την Bayer.
2: Real FM στους 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.

0: Σήμερα λοιπόν που ο μήνας έχει δύο και είναι και η μέρα τρίτη, έχουμε και την κλήρωση για το μεγάλο μας διαγωνισμό στην εκπομπή του Μάνου Νιφλή και του Μπάμπη Παπαδημητρίου. Προλαβαίνετε να διεκδικήσετε ένα τρίμηρο στο Ναύπλιο για ένα τυχερό ζευγάρι με διαμονή, πρωινό σε ξενοδοχείο και αυτοκίνητο από τη Selecta Rent-A-Car. Περισσότερα στο selectarentacar.com σε 50 σημεία σε όλη την Ελλάδα για ξέγνιαστη και ασφαλή ενοικίαση αυτοκινήτου. Στη σημερινή κλήρωση σας περιμένει και ένα διπλό στρώμα profile της Greco Strom. Το Μάιο η Greco Strom απογειώνει τον ύπνο σας με μοναδικά sleep combos. Δείτε τις συνδυαστικές αγορές στο grecostrom.gr και στα καταστήματα της Greco Strom. Για να πάρετε μέρος, ο τρόπος είναι γνωστός. Μπαίνετε στο real.gr. Εκεί σε αυτό το GR θα μπείτε, εκεί θα βρείτε και τον Real Player. Ακολουθήστε τις οδηγίες και σας ευχόμαστε καλή επιτυχία. Κλήρωση σήμερα στην εκπομπή του Μάνου και του Μπάμπη. Αγαπητέ Κώστα Μαντενίδη, καλημέρα και καλό καλοκαίρι να έχεις. Δυσκολεύομαι λίγο να διαβάσω το μήνυμά σου γιατί είναι και μεγάλο και έχεις βάλει και κάποια link μέσα. Μπορώ όμως να καταλάβω την απογοήτευση και τον θυμό σου. Καλή σου ημέρα και καλό μήνα. Πάρα πολλά μηνύματα σχετικά και με τις κάμερες τεχνητής νοημοσύνης και αυτά τα οποία λέγαμε νωρίτερα. Ναι, υπήρξαν παιδιά τουλάχιστον 420 ενστάσεις και όπως παραδέχονται και οι αρμόδιοι έχουν γίνει λάθη. Και λένε μάλιστα ότι αυτό το πρώτο διάστημα προσαρμογής της τεχνητής νοημοσύνης θα υπάρχουν και λάθη μέχρι να μάθει και να κάνει καλά τη δουλειά της. Βέβαια θα μου πεις στο κασίδι το κεφάλι θα τα μάθει τώρα και ποιος θα τα πληρώσει.
1: Λοιπόν, να μεταφέρουμε και μια είδηση αισιόδοξη. Έτσι, τα θετικά νέα της ημέρας. Δύο Έλληνες επιστήμονες, λοιπόν, είναι ανάμεσα στους φιναλίστες για το βραβείο Ευρωπαίου Εφευρέτη. Η πρώτη είναι Έλληνο-Σουηδή βιοτεχνολόγος η Αγγελική Τριανταφύλου και είναι φιναλίστη για την ανάπτυξη μιας ενζυμικής μεθόδου που βελτίωσε τη γεύση, τη σταθερότητα και τη λειτουργικότητα των ροφημάτων βρώμης, συμβάλλοντας καθοριστικά στην εξέλιξη της αγοράς φυτικών εναλλακτικών. Λοιπόν, η κυρία λοιπόν και η Αγγελική Τριανταφύλου είναι βιοτεχνολόγος και με την ομάδα της έκανε αυτό για τα ροφήματα, τα φυτικά που βάζουμε και στον καφέ και σε αυτήν οφείλεται ότι πια στους καφέδες μπαίνουν και φυτικά ροφήματα. Έτσι όπως το γάλα βρώμης, για το γάλα βρώμης είναι η δική της εφεύρεση, αλλά και το γάλα αμυγδάλου κτλ. Επίσης, έχουμε άλλον έναν Έλληνα, είναι ο εφευρέτης Ευάγγελος Ελευθερίου και η ομάδα του από την Ελβετία και την Ελλάδα και διακρίθηκαν για την ανάπτυξη βασικών τεχνολογιών που βελτιώνουν τον τρόπο αποθήκευσης, ανάγνωσης και επεξεργασίας ψηφιακών δεδομένων. Είναι δύο Έλληνες λοιπόν, είναι φιναλίστ.
0: Μπράβο τους.
1: Μπράβο, υπάρχουν φωτεινά και εξαιρετικά μυαλά. Που δυστυχώς δεν είναι βρίσκονται στην Ελλάδα, είναι έξω και που διεκδικούν με αξιώσεις αυτό το βραβείο του Ευρωπαίου Εφευρέτη. Είναι ένας ευρωπαϊκός θεσμός πολύ σοβαρός και σημαντικός. Μπράβο λοιπόν σε αυτούς τους δύο Έλληνες.
0: Να πούμε βέβαια ότι υπάρχουν και δύο εξαιρετικά αισιόδοξες ειδήσεις από το χώρο της επιστήμης της υγείας. Και μιλάμε για την μάχη κατά του καρκίνου. Υπάρχουν λοιπόν δύο ειδήσεις. Η μία αφορά τον καρκίνο στο πάγκρεας με μια θεραπεία με χάπι που δίνει πολύ αισιόδοξα αποτελέσματα και άλλη μια θεραπεία ενέσιμη αυτή τη φορά που όπως λένε οι επιστήμονες είχε επιτυχία σε ένα ποσοστό περίπου 50% εξαφανίζοντας τους καρκινικούς όγκους.
1: Πολύ σημαντικό.
0: Είναι δύο πολύ σημαντικές ειδήσεις που όπως λένε οι επιστήμονες ενδεχομένως στο επόμενο διάστημα να μας φέρουν πολύ κοντά στην θεραπεία που θα αντιμετωπίσει τον καρκίνο. Μακάρι, μακάρι, μακάρι. Και να πούμε και για αυτήν την πολύ ωραία πρωτοβουλία στο μετρό του Συντάγματος. Εκεί όπου, όπως γίνεται και σε πολλές άλλες ευρωπαϊκές πρωτεύουσες, τοποθετήθηκε ένα πιάνο. Ώστε οι επιβάτες, όποιος θέλει τουλάχιστον, να μπορούν κατά την είσοδο ή την έξοδό τους από τον σταθμό του μέτρο να παίξουν πιάνο. Mm-hmm. Το έκαναν λοιπόν δεκάδες επιβάτες με εξαιρετική επιτυχία. Μ' άρεσε πάρα πολύ η στιγμή όπου ένα παλικάρι, ένας διανομέας, έκανε διάλειμμα από την εργασία του, ναι. Μπήκε μέσα στο σταθμό του μέτρο.
1: Έχει γίνει viral.
0: Και έπαιξε πιάνο καταπληκτικός.
1: Καταπληκτικός.
0: Και μπράβο σε αυτό το παλικάρι.
1: Μπράβο, μπράβο.
0: Όπως και τουρίστες, δηλαδή είδα και τουρίστες οι οποίοι το χρησιμοποίησαν.
1: Γίνεται χαμός ο τουρισμός στην Αθήνα, έτσι.
0: Ναι, ναι, εντάξει, δεν μπορείς να περπατήσεις πραγματικά κάτω στο κέντρο. Αλλά ήταν μια πολύ όμορφη εικόνα αυτή στο σταθμό του μετρό Συντάγματος. Μια ξεχωριστή πινελιά συμβαίνει και σε άλλες ευρωπαϊκές πρωτεύουσες. Τώρα έγινε εδώ και στην Αθήνα.
1: Για να δώσω μια είδηση τη τελευταία στιγμή, τέθηκε σε δημόσια διαβούλευση νέο νομοσχέδιο από τον Υπουργό Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, τον κύριο Κυριάκο Πιερακάκη, που προβλέπει περισσότερους δικαιούχους επιστροφής ενοικίου. Θα τα πούμε αύριο, έτσι, για αυτό, ότι αυξάνεται περίμετρο των δικαιούχων όσον αφορά την επιστροφή ενοικίου, με έμφαση σε βάλτο νοικοκυριά και οικογένειες με παιδιά, καθώς και στις ειδικές επαγγελματικές κατηγορίες. Στο συγκεκριμένο νομοσχέδιο περιλαμβάνεται και νέα ρύθμιση οφειλών μέσω εξοδικαστικού μηχανισμού και δυνατότητα τμηματικής αποπληρωμής έως 72 μηνιαίες δόσεις. Άρα, έχουμε στη διαβούλευση το νομοσχέδιο από το Υπουργείο Οικονομικών. Αυξάνεται η περίμετρος των δικαιούχων για την επιστροφή ενοικίου, αλλά έχουμε και την ρύθμιση για τις 72 δόσεις. Θα τα δούμε αύριο αναλυτικά τι ακριβώς ποιοι είναι οι ωφελημένοι.
0: Καλημέρα Κωνσταντίνε, καλό μήνα και σε σένα και καλό καλοκαίρι φυσικά και στο Μιχάλη ο οποίος μας ακούει στην Αρμενία. Καλό μήνα φίλε, τις καλύτερες ευχές από την πατρίδα. Πάμε σιγά σιγά για προσγείωση, σε πολύ λίγο κοντά σας.
1: Ο Νίκος Χατζηνικολάου.
0: Εμείς ανανεώνουμε ραντεβού για αύριο το πρωί, ακριβώς στις 8. Σας ευχαριστούμε θερμά για τη συντροφιά άλλο ένα πρωί εδώ στο Αληθινό Ραδιόφωνο. Καλή συνέχεια στην ημέρα σας.

0: Real FM.
1: Στεγανοποίησης ταρατσών κάνω χρόνια. Γι' αυτό εμπιστεύομαι ένα προϊόν που δεν με πρόδωσε ποτέ. Durostick DS220. Προστατεύει τις επιφάνειες. Καλύπτει μικρορογμές και υγρασίες τέλος. Έχει ελαστικότητα, αντοχή στο χρόνο και εφαρμόζεται εύκολα. Όμως δεν σταματά εκεί. Το Durostick DS220 αναβαθμίζει ενεργειακά το σπίτι και μειώνει δραστικά το κόστος ρεύματος, χειμώνα-καλοκαίρι. Για στεγανοποίηση χωρίς συμβιβασμούς, Durostick DS220.
2: Durostick για κάθε χρήση, Durostick υπάρχει λύση.
1: Durostick, προϊόντα λύσης για μεγάλες απαιτήσεις.
3: Πρώτη φορά σε βλέπω τόσο focused. Τι έγινε?
4: Ετοιμάζω την αίτηση για Hellenic Energy.
3: Το πρόγραμμα αποφύτων.
4: Ναι, έχει δεύτερο κύκλο.
3: Μπράβο! Θεωρώ πως προσφέρει εξαιρετικές προοπτικές εξέλιξης και exposure σε strategic business functions.
4: Okay, τώρα μιλάς σαν LinkedIn post.
5: Με το πρόγραμμα της Hellenic Energy γίνεσαι από απόφυτος επαγγελματίας τόσο γρήγορα. Μπες και εσύ στο Empowering Future Leaders, ένα μοναδικό διετές πρόγραμμα απασχόλησης για εσένα που προσφέρει πραγματική επαγγελματική εμπειρία. Κάνε ένα δυναμικό επαγγελματικό βήμα στη Hellenic Energy και τις θυγατρικές της Eco, Enerwave, Hellenic Petroleum και Hellenic Renewables. Κάνε αίτηση έως 15 Ιουνίου στο site της Hellenic Energy. Your career starts here.
0: Real FM. Η ώρα είναι 10.
6: Πολιτικές εξελίξεις.
7: Τώρα είναι η ώρα για μια νέα εθνική προσπάθεια.
8: Κοινωνία.
6: Οικονομία.
9: Αναμένονται νέα μέτρα από την κυβέρνηση.
8: Διεθνείς ειδήσεις.
6: Αθλητικά.
8: Πολιτισμός.
10: Ηθοποιός σημαίνει φως.
6: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
11: Είναι ώρα για την ενημέρωσή σας και ώρα να ζήσετε την εμπειρία της McLaren Mastercard Formula 1 Team με πιστωτικές κάρτες Eurobank Mastercard.
12: Καλή σας ημέρα κυρίες και κύριοι. Είναι οι σημαντικότερες ειδήσεις από τον Real FM με τον Θοδωρή Αξελό. Πολύ αυξημένη κίνηση στον Κηφισό από Εγάλεο μέχρι Λυκόβρηση και από κάτω Κηφισιά έως Μοσχάτο. Στους δρόμους περιμετρικά του Συντάγματος, στην Κηφισία, στον άξονα Μαρούσια Μπελόκηπη και στην άνοδο της Συγκρού. Καθυστερήσει μείνονταν ατμήματα σε Αλεξάνδρας Μεσογείων, Κατεχάκη και στην Αττική Οδό από Ανολιώσια έως Μαρούση, από Αγία Παρασκευή μέχρι Βρυλίσια και στις εξόδους για Λαμία. Εκτός λειτουργίας έχουν τεθεί οι σταθμοί του ηλεκτρικού σιδηρόδρομου Καλυθέα, Μοσχάτο, Φάληρο και Πειραιάς λόγω τεχνικού προβλήματος στο σύστημα σηματοδότησης. Σύμφωνα με τη στασή, η κυκλοφορία δεξάγεται στο τμήμα Ταύρος Κηφισιά. Εξαιρετικά ρευστή παραμένει η κατάσταση στη Μέση Ανατολή. Την επόμενη εβδομάδα θα υπάρξει συμφωνία με το Ιράν και θα επαναλειτουργήσει το στενό του Ορμούς, δήλωσε ο Αμερικανός Πρόεδρος. Την ίδια ώρα, σύμφωνα με διεθνή μέσα ενημέρωσης, το Ισραήλ συνεχίζει τις επιθέσεις στον Λίβανο παρά την εκεχηρία με τη Χεζμπολάχ που ανακοίνωσε ο Ντόναλντ Τραμπ. Ενώπιον της δικαιοσύνης θα οδηγηθεί το μεσημέρι ο 41 ετών καθομολογία δολοφόνος της 39χρονης σύζυγου του μέσα στο σπίτι τους στην Καλαμάτα. Περισσότερα στο ενικός.gr. Με τα μαθηματικά συνεχίζονται σήμερα οι πανελλήνιες εξετάσεις για τους υποψηφίους των επαγγελματικών λυκείων. Τουλάχιστον 11 νεκροί και δεκάδες τραυματίες είναι ο απολογισμός νέων επιθέσεων της Ρωσίας στην Ουκρανία τις πρώτες πρωινές ώρες. Συνεχίζεται σήμερα στη Λάρισα η δίκη για το πολύ νεκρό δυστύχημα στα Τέμπη.
11: Με αγορές άνω των 50 ευρώ με πιστωτικές κάρτες Eurobank Mastercard μπορείς να ζήσεις το Formula 1 Pirelli Hot Lap Experience.
13: Γιατρέ μου.
3: Πείτε μου.
13: Τελευταία, κάθε φορά που αγοράζω κάτι, ακούω έναν ήχο. Να, κάπως έτσι.
3: Μάλιστα.
13: Πάω στο σούπερ μάρκετ. Αγοράζω εισιτήρια για κουφονίσια. Τι είναι αυτό?
14: Αυτό είναι ο κόσμος της McLaren Mastercard Formula 1 Team που σε καλεί να τον ζήσεις. Γιατί τώρα οι συναλλαγές σου από 50 ευρώ με πιστωτικές κάρτες Eurobank Mastercard σε βάζουν στην κλήρωση για να ζήσεις μια αποκλειστική εμπειρία στο Silverstone αλλά και το μοναδικό Formula 1 Pirelli Hot Lap Experience σε ένα McLaren Supercar. Αφορά αγορές έως 10 Ιουνίου 2026. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Eurobank.
6: Real Sports. Οι τελευταίες αθλητικές ειδήσεις.
12: Στη σημερινή προπόνηση του Ολυμπιακού θα ξεκαθαρίσει η συμμετοχή του Τάιλερ Ντόρσεϊ στον αυριανό πρώτο τελικό της Basket League με τον Παναθηναϊκό. Ο άσος των Ερυθρολεύκων ταλαιπωρείται από τραυματισμό. Περισσότερα στο philathlos.gr.
6: Real Weather. Ο καιρός σήμερα.
12: Γενικά έθριο σε όλη τη χώρα με νεφώσεις από το μεσημέρι στα επιρωτικά και μεμονωμένες καταιγίδες στα βόρεια. Άνεμοι δυτικοί ως 6 μποφόρ. Στους 30 βαθμούς Κελσίου η μέγιστη θερμοκρασία σε Αττική και Θεσσαλονίκη.

Καλημέρα, καλημέρα και καλό μήνα. Με υγεία για σας και για τις οικογένειές σας. Καλό καλοκαίρι. Σε κλίμα δημοσκοπήσεων η χώρα και συζητήσεων για την επόμενη μέρα μετά τις ερχόμενες εθνικές εκλογές. Εθνικές εκλογές που δεν ξέρουμε ακόμη πότε θα γίνουν. Η κυβέρνηση και ο Πρωθυπουργός επιμένουν ότι αυτές θα γίνουν Μάρτιο-Απρίλιο, δηλαδή την άνοιξη του 27. Με έντονο τρόπο όμως κυκλοφορούν φήμες για το ενδεχόμενο οι κάλπες να στηθούν τελικά τέλη Σεπτεμβρίου μέχρι μέσα Οκτωβρίου, να έχουμε δηλαδή πρόωρες εκλογές. Όλες οι πληροφορίες λένε ότι ο Πρωθυπουργός θα εξετάσει τον χρόνο που θα στηθούν οι κάλπες εκεί στα τέλη Αυγούστου, αρχές Σεπτεμβρίου, βλέποντας και την κατάσταση που θα έχει διαμορφωθεί στην παγκόσμια, την ευρωπαϊκή και την ελληνική οικονομία με αφορμή τον πόλεμο στη Μέση Ανατολή και τις εξελίξεις που μέχρι τότε θα υπάρχουν, αλλά και βέβαια βλέποντας τις δημοσκοπήσεις, βλέποντας πού κάθεται η σκόνη μετά την ίδρυση των δύο νέων πολιτικών κομμάτων, του Αλέξη Τσίπρα και της Μαρίας Καριστιανού, ή ενδεχομένως, αν το δούμε και αυτό, να ιδρύεται τους επόμενους μήνες, του Αντώνη Σαμαρά. Πάντως, αν έβαζα στοίχημα, αυτή τη στιγμή θα στοιχημάτιζα υπέρ του φθινοπόρου. Θα έβλεπα δηλαδή τις εκλογές εκεί τέλος Σεπτεμβρίου, αρχές Οκτωβρίου. Και αυτό γιατί όλοι οι αναλυτές, οι οικονομικοί αναλυτές λένε ότι ακόμη κι αν ο πόλεμος τελειώσει αύριο, οι συνέπειες του θα είναι παρούσες εδώ για πολύ καιρό. Θα είναι παρούσες για αρκετούς μήνες, ίσως και για περισσότερο από ένα χρόνο. Αφήστε δηλαδή που δεν τον βλέπω να τελειώνει. Για άλλη μια φορά πάει πίσω η λύση, πάει πίσω η συμφωνία. Ο Τραμπ δήλωσε χθες ότι βλέπει τη συμφωνία την επόμενη εβδομάδα. Αλλά κάθε εβδομάδα τη βλέπει την επόμενη. Για άλλη μια φορά δημιουργήθηκε η αίσθηση στην κοινή γνώμη, στην παγκόσμια κοινή γνώμη, ότι φτάσαμε στο παραένα των υπογραφών. Για άλλη μια φορά αυτή η αίσθηση αποδείχθηκε πλάνη. Και κάποιοι έχουν αρχίσει και ψιθυρίζουν. Τι ψιθυρίζουν δηλαδή, κραυγάζουν εδώ και καιρό στις αγορές ότι παίζονται παιχνίδια. Ότι παίζονται παιχνίδια. Ότι ορισμένοι κερδίζουν μεγάλα χρηματικά ποσά από τη δημιουργία πλαστών εντυπώσεων για την πορεία των εξελίξεων στη Μέση Ανατολή.

Τώρα για τις δημοσκοπήσεις που σας έλεγα, είχαμε νέα δημοσκόπηση. Opinion Poll για το Action 24 δείχνει και αυτή ότι η εμφάνιση των κομμάτων Τσίπρα και Καριστιανού αλλάζει ριζικά τους συσχετισμούς δυνάμεων στην αντιπολίτευση και οδηγεί το Πασόκ μέχρι στιγμής τουλάχιστον στην τέταρτη θέση. Η Νέα Δημοκρατία στην εκτίμηση ψήφου της συγκεκριμένης μέτρησης, επαναλαμβάνω Opinion Poll για το Action 24, παραμένει πρώτη δύναμη με 30,5, παρουσιάζει μικρή υποχώρηση σε σχέση με το Μάιο, όταν βρισκόταν στο 31,2, μείον 0,7. Κυρίαρχο έβριμα της έρευνας, η δεύτερη θέση του Αλέξη Τσίπρα και του κόμματος Ελλάς καταγράφεται με 15,5%, ακολουθεί στην τρίτη θέση η Ελπίδα για τη Δημοκρατία της Μαρίας Καριστιανού με 12,6%. Υποχωρεί σημαντικά το Πασόκ, το οποίο από το 14,4 που κατέγραψε στις μετρήσεις της ίδιας εταιρείας το Μάιο, τώρα πέφτει στο 10,5, χάνει 4 ποσοστιαίες μονάδες, δηλαδή πάνω από το 25% της δύναμής του. Ο ΣΥΡΙΖΑ καταραίει, το Μάιο μετρήθηκε στο 4,3, τώρα μετράται στο 1,7 και το ΚΚΕ εμφανίζει μεγαλύτερη σταθερότητα, το βλέπουμε να είναι στο 6,8 στην εκτίμηση ψήφου. Αντίθετα, σημαντικές απώλειες έχει και το κόμμα Βελόπουλου και το κόμμα Κωνσταντοπούλου και η Ελληνική Λύση και η Πλεύση Ελευθερίας. Τώρα, μέσα στο κλίμα αυτό άρχισαν οι διαξηφισμοί στο εσωτερικό του ΠΑΣΟΚ για την επόμενη μέρα. Αν και με ποιον θα συνεργαστούν την επόμενη μέρα μετά τις εθνικές εκλογές. Ο δήμαρχος της Αθήνας, ο κύριος Χάρης Δούκας, ζητά συνεργασία με το νέο πολιτικό κόμμα, την Ελλάς, του Αλέξη Τσίπρα, προκαλώντας οξύες εσωκομματικές αντιδράσεις, όπως αυτή της κυρίας Διαμαντοπούλου, για παράδειγμα. Μάλιστα, έκανε μια προχωρημένη πρόταση, σκέψη, ο δήμαρχος της Αθήνας. Είπε ότι επικεφαλής σε μια κυβέρνηση που τυχόν θα κάνουν τα δύο κόμματα θα είναι εκείνος που θα έχει πάρει περισσότερες ψήφους στις εκλογές. Με βάση δηλαδή τις σημερινές δημοσκοπήσεις, και είπε ευχόμαστε να είναι ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ, αλλά οι σημερινές δημοσκοπήσεις δείχνουν ότι είναι ο πρόεδρος της Ελλάς, ο κύριος Τσίπρας. Βέβαια, κάτι που δεν υπολόγισε ο κύριος Δούκας και κανείς άλλος στη συζήτηση αυτή που γίνεται, είναι ότι αν ένα από τα δύο κόμματα δεν εξασφαλίσει τον μπόνους των 50 εδρών που προβλέπει ο εκλογικός νόμος, κυβέρνηση δεν μπορούν να κάνουν μαζί. Ως γνωστόν, αν κάποιο κόμμα δεν υπερβεί το 25%, το σύστημα που υπάρχει σήμερα λειτουργεί ως απλή αναλογική. Επομένως, αν υποθέσουμε ότι τα δύο κόμματα μαζί, Ελλάς και ΠΑΣΟΚ, συγκεντρώνουν, εγώ σας λέω, 30%, ένα πολύ θετικό σενάριο, πάνω από αυτά που δείχνουν οι δημοσκοπήσεις σήμερα, να έχει το ένα 18 και το άλλο 12, πάλι δεν μπορούν να κάνουν κυβέρνηση, διότι με 30% παίρνεις 90 βουλευτές στους 300. Λειτουργεί ως απλή αναλογική και έρχονται οι επόμενες κάλπες. Εκτός αν η πρόταση, και δεν την έχω καταλάβει καλά, είναι για κοινό ψηφοδέλτιο στη δεύτερη κάλπη. Αυτό είναι μια άλλη συζήτηση, ενδιαφέρουσα, την οποία περιμένουμε να δούμε να εξελίσσεται. Και φαντάζομαι ότι αν η συζήτηση είναι αυτή, αυτό εννοούσε ο δήμαρχος της Αθήνας, ότι στο ενιαίο ψηφοδέλτιο, υποψήφιος πρωθυπουργός και επικεφαλής θα είναι ο αρχηγός του κόμματος που πήρε περισσότερες ψήφους στην πρώτη κάλπη.
Ενδιαφέρουσες συζητήσεις, ενδιαφέρουσες ζυμώσεις. Θα δούμε πόσο θα επηρεάσουν στην πορεία των πραγμάτων και το πολιτικό χάρτη. Πόσο δηλαδή όλη αυτή η συζήτηση που γίνεται θα επηρεάσει την πορεία των κομμάτων προς τις επόμενες εθνικές εκλογές. Μέχρι στιγμής πάντως εμφανίζεται η Νέα Δημοκρατία να είναι σταθερά πρώτη, με διαφορά από το δεύτερο κόμμα, από αυτό του κυρίου Τσίπρα, διαφορά της τάξης των 15 ποσοστιαίων μονάδων. Και αν επαληθευτούν οι δημοσκοπήσεις, όλες την φέρνουν εκεί να κινείται στην περιοχή του 30%, τότε θα πάρει και τον πόνους των 50 εδρών. Επομένως θα είναι ευκολότερο για τη Νέα Δημοκρατία να αναζητήσει κυβερνητικό εταίρο ή να επαναπροσφύγει στις κάλπες για δεύτερη φορά, διεκδικώντας αυτοδυναμία. Καλημέρα στο φίλο το Γιώργο και καλή εβδομάδα, καλό μήνα. Μου λέει ο Γιώργος: Νίκο, υπάρχει περίπτωση να ξεκινήσει το Μουντιάλ και ο πόλεμος να είναι ακόμη ανοιχτός? Τι να σου πω, Γιώργο μου, αυτή τη στιγμή δεν φαίνεται να είναι κοντά η ειρήνευση. Δεν φαίνεται να είναι κοντά οι υπογραφές.

Καλημέρα και στο Μιτσάρα, τον τακτικό ακροατή, που μου λέει: κύριε Νίκο, μήπως η τελευταία ελπίδα του Ανδρουλάκη είναι να καρατομήσει τον Δούκα? Τι εννοείς, να διαγράψει το δήμαρχο της Αθήνας? Επειδή εξέφρασε τη σκέψη για μια πιθανή μετεκλογική συνεργασία? Νομίζω αντίθετα, ότι αν κάτι τέτοιο συνέβαινε, τα πράγματα θα χειροτέρευαν ακόμη περισσότερο, καθώς θα έδινε το Πασόκ την εικόνα ενός εσωτερικού σπαραγμού

Τώρα το άλλο μεγάλο θέμα, αυτό που θα μας απασχολήσει έντονα το επόμενο διάστημα, είναι το μεταναστευτικό, που φαίνεται ότι το καλοκαίρι έρχεται μαζί με ραγδαία αύξηση των μεταναστευτικών ροών από τη Λιβύη. Μιλούμε για απόβαση στην Κρήτη, πολύ αυξημένες ροές. Η εφημερίδα Κόντρα σήμερα γράφει, και είναι έτσι τα πράγματα, ότι έχουν συγκεντρωθεί στη Λιβύη και έρχονται κατά κύματα στην Ελλάδα περισσότεροι από 100.000 μετανάστες. Μάλιστα, η Κόντρα αποκαλύπτει ότι τη βρώμικη επιχείρηση συντονίζουν οι τουρκικές μυστικές υπηρεσίες. Είναι ένα μεγάλο θέμα και φαντάζομαι ότι είναι ένα θέμα για το οποίο γίνεται συζήτηση στο εσωτερικό της κυβέρνησης, για το πώς θα πρέπει να αντιδράσουμε, διότι διαφορετικά ανοίγει μια νέα πολύ μεγάλη πληγή και για την Κρήτη, και μάλιστα σε τουριστική περίοδο, και για ολόκληρη τη χώρα.

Τώρα είχαμε τα τελευταία 24 ώρα και τα επεισόδια στην Σβέρνιτσα, τα επεισόδια στην, στη γειτονική Αλβανία εναντίον Βόρειο Υπηρωτών, και αντί να υπάρξει από την αλβανική κυβέρνηση και από τον Έντι Ράμα μισή κουβέντα συγγνώμης, είχαμε και χλεβασμούς, είχαμε και ειρωνίες. Δήλωσε έκπληκτος, μας χλεβάζει ο Ράμα, δήλωσε έκπληκτος για τις αντιδράσεις της χώρας μας. Λέει ότι δεν γνώριζε ότι υπάρχουν Έλληνες στην περιοχή. Δεν αντέδρασε δε μόνο το Υπουργείο Εξωτερικών και η κυβέρνηση, αντέδρασε και ο πρώην Πρωθυπουργός, ο Αλέξης Τσίπρας, ο οποίος έστειλε μια επιστολή προς τον Έντι Ράμα, τονίζοντας ότι ο εθνικισμός είναι κακός σύμβουλος και οδηγεί σε ενέργειες απόλυτα καταδικαστές.

Καλημέρα και στο φίλο το Στάθη, ο οποίος στέκεται στο θέμα της πρότασης των σκέψεων του Χάρη Δούκα για μετεκλογική συνεργασία ΠΑΣΟΚ Ελλάς και λέει αν πρόκειται το ΠΑΣΟΚ να συνεργαστεί με τον Αλέξη Τσίπρα, γιατί να το ψηφίσω και να μην ψηφίσω κατευθείαν Αλέξη στις εκλογές.

για αυτή τη νέα θεραπεία που συρρυκνώνει καρκινικούς όγκους και μάλιστα αντιμετωπίζει και καρκίνους πολύ δύσκολους μέχρι σήμερα, όπως ο καρκίνος στο πάγκριας ή ο καρκίνος στο σηκώτη. Είναι και δύσκολο το όνομα της ουσίας, λέγεται αμιβανταμάμπι. Αμιβανταμάμπι. Θα το μάθουμε βέβαια. Αν έχει τέτοια αποτελέσματα, θα το μάθουμε σίγουρα. Καταγράφει, διαβάζω το όχι στην πρώτη του σελίδα ο Ελεύθερος Τύπος σήμερα, καταγράφει πρωτοφανή αποτελέσματα απέναντι σε δύσκολους και επιθετικούς καρκίνους, χορηγείται με ένεση, δεν είναι εμβόλιο. Το 42% των ασθενών με καρκίνο κεφαλής και τραχύλου είδε βελτίωση και σε πάνω από το 33% εξαφανίστηκε ο όγκος πλήρως. Είναι μια πολύ ενθαρρυντική είδηση από το χώρο της επιστήμης. Φαίνεται ότι έχουμε μπει με τη βοήθεια και της τεχνητής νοημοσύνης σε μια περίοδο που θα δούμε πολύ γρήγορες εξελίξεις στο χώρο της ιατρικής, με αποτελεσματικές θεραπείες για ασθένειες που μέχρι τώρα θεωρούσαμε ανίατες.

Καλημέρα και στο Real Blogger που μου λέει: Νίκο μου, όταν έχουμε δώσει το δικαίωμα στο ράμα να έρχεται εδώ και να μας λούζει κανονικά χωρίς να έχει καμία συνέπεια, γιατί να μην μας ειρωνεύεται?

Την εκπομπή αυτή, φίλες και φίλοι, προσφέρει και σήμερα, όπως κάθε μέρα αυτή την ώρα, η Κοσμοτέ Τέλεκομ. Ψάχνεις γρήγορο ίντερνετ στο σπίτι, παρόλο που μένεις σε περιοχή όπου δεν έχει φτάσει ακόμη η οπτική ίνα? Με το Κοσμοτέ 5G Wi-Fi μόλις το βρήκες. Γιατί μπορείς να απολαμβάνεις ταχύτητες έως 300 Mbps και απεριόριστα λεπτά ομιλίας προς όλους, όπου κι αν είσαι. Και το καλύτερο, η σύνδεση γίνεται εύκολα και άμεσα, χωρίς δορυφορικά πιάτα, και είναι και παντός καιρού. Μπες και εσύ στον κόσμο του γρήγορου ίντερνετ με τη δύναμη του Κοσμοτέ 5G, του βραβευμένου ως το καλύτερο δίκτυο κινητής της χώρας βάσει μετρήσεων της Ookla και της Open Signal. Και τώρα, με κάθε νέα σύνδεση Κοσμοτέ 5G Wi-Fi, έχεις 2 μήνες δώρο. Περισσότερες πληροφορίες στο kosmote.gr. Και βέβαια μαζί μας, φίλες και φίλοι, και σήμερα όπως κάθε μέρα αυτή την ώρα, η Πρωτέρια. Κάθε αρχή και δύσκολη, λένε. Άλλες περισσότερο, άλλες λιγότερο. Εκτός αν αυτή η αρχή αφορά την αλλαγή παρόχου ενέργειας. Γιατί επιλέγοντας την Πρωτέρια, κάθε αρχή και εύκολη. Αυτό ακριβώς βλέπουμε και στη νέα διαφήμιση της Πρωτέρια, που ακόμα και ο παράξενος και γκρινιάρης πρωταγωνιστής της, ο Δημήτρης Πιατάς, δείχνει να χαίρεται με την αλλαγή, απολαμβάνοντας σειρά από προνόμια και ωφέλη. Γιατί όταν βρίσκεις αυτό που σου ταιριάζει, δεν το αλλάζεις με τίποτε. Γίνε και εσύ πελάτης Πρωτέρια, εύκολα και γρήγορα στο proterya.gr, σε ένα από τα 85 καταστήματα Πρωτέρια ή στο 18311. 18311. Πάμε έτσι μουσικά μέχρι τις διαφημίσεις και τους τίτλους ειδήσεων σε λίγο και πάλι μαζί.

0: Βλέπεις μπεργεράκι, τρως μπεργεράκι, κερδίζεις ευρώ.
1: Αχα.
0: Μετά πέφτεις πάνω σε πίτσα, τρως πίτσα, κερδίζεις ευρώ. Και όταν δεις παγωτό...
1: Κατάλαβα, κατάλαβα. Τρως παγωτό, κερδίζεις ευρώ. Μα καλά, τι είδους παιχνίδι είναι αυτό?
0: Παιχνίδι, εγώ για το box σου λέω. Στο box, όσο τρως, κερδίζεις ευρώ. Γιατί με κάθε παραγγελία σου, μαζεύεις πόντους που γίνονται ευρώ. Και αν κάνεις repeat τις παραγγελίες σου, explore νέα καταστήματα ή παραγγέλνεις στο Happy Hour, κερδίζεις ακόμα περισσότερα ευρώ. Box, το delivery που πάντα κερδίζεις.
2: Το θρυλικό Eco Rally Ακρόπολης επιστρέφει 25 με 28 Ιουνίου. Ταχύτητα, ένταση και αδρεναλίνη πρωταγωνιστούν σε μοναδικές, χωμάτινες διαδρομές και στην Eco Super Special Stage στο The Hellenicon Sports Park στις 25 Ιουνίου. Ζήσε από κοντά την εμπειρία, διεκδικώντας μία από τις 20 διπλές Eco VIP προσκλήσεις. Κατέβασε το Eco App και μάθε περισσότερα. Eco, μεγάλος χορηγός του Eco Rally Ακρόπολης.
3: Shall not pass!
4: Για να μην φας πόρτα εσύ και η επιχείρησή σου, πας. Για πιστοποίηση, εκεί πας. Πας. Φορέας πιστοποίησης φυσικών προσώπων και επιχειρήσεων. Για πληροφορίες, επισκεφτείτε το pass.edu.gr ή καλέστε στο 210-4933-538.
5: Προγράμματα ΕΣΠΑ, Αναπτυξιακός Νόμος, Ταμείο Ανάκαμψης. Στη Revival Consulting Services αναλαμβάνουμε την ευθύνη για να εξασφαλίσετε τη χρηματοδότηση για την ενίσχυση του επιχειρηματικού σας σχεδίου. Μπείτε τώρα στο revivalsa.com ή καλέστε στο 210-515-6800 για να συναντηθούμε. Revival Consulting Services. We make it happen.
6: Ψάχνεις αυτοκίνητο? Τώρα είναι η στιγμή. Στα Open Days της Avis βρίσκεις κορυφαία μεταχειρισμένα με 10% έκπτωση, πλήρες ιστορικό συντήρησης και όφελος έως και 3.000 ευρώ. Και όχι μόνο, τέλη κυκλοφορίας, ασφάλεια, 12 μήνη εγγύηση καλής λειτουργίας και οδική βοήθεια. Όλα δώρο από την Avis. Μην το σκέφτεσαι, το επόμενο αυτοκίνητό σου σε περιμένει. Έλα την Κυριακή 7 Ιουνίου, 9 με 4, στις εγκαταστάσεις της Avis, Ιερά Οδός 101, Βοτανικός.
7: Είμαι η Σοφία, η ψηφιακή βοηθό σου. Πώς να σε βοηθήσω σήμερα?
8: Σοφία, η ταράτσα στάζει ξανά στην κρεβατοκάμαρα. Δεν θέλω θεωρίες, βρες μου μία λύση.
7: Από όλα τα προϊόντα που έψαξα, μόνο με τις στεγανοτικές μεμβράνες ΕΣΧΑ θα λύσεις το πρόβλημα.
8: ΕΣΧΑ?
7: Ναι, την ΕΣΧΑ, την ελληνική βιομηχανία μονωτικών υλικών που σφραγίζει τα μεγαλύτερα έργα.
8: Οκ, okay, ελπίζω να έχεις δίκιο, γιατί αλλιώς σε έσβησα.
7: Βάλε στεγανοτικές μεμβράνες ΕΣΧΑ και αυτό που θα σβήσεις είναι το πρόβλημά σου.
2: Στο αυτοκίνητο, στους 97,8.
9: Στο γραφείο και στο κινητό σου, μέσα από το realplayer.gr.
2: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
10: Τίτλοι ειδήσεων από τον Real FM.
11: Στο μικρόφωνο Θοδωρής Αξελός. Εκτός λειτουργίας έχουν τεθεί οι σταθμοί του ηλεκτρικού Καλυθέα, Μοσχάτο, Φάλιρο και Πειραιάς λόγω τεχνικού προβλήματος στο σύστημα σηματοδότησης. Οι σειρμοί κινούνται στο τμήμα Ταύρος Κηφισιά. Την επόμενη εβδομάδα θα υπάρξει συμφωνία με το Ιράν, δήλωσε ο Αμερικανός πρόεδρος. Το Ισραήλ συνεχίζει τις επιθέσεις στον Λίβανο παρά την εκχυρία με τη Χεσμπολάχ που ανακοίνωσε ο Ντόναλντ Τραμπ. Στον εισαγγελέα θα οδηγηθεί εντός της ημέρας ο καθομολογία δολοφόνος στη σύζυγου του μέσα στο σπίτι τους στην Καλαμάτα. Συνεχίζεται σήμερα στη Λάρισα η δίκη για το πολύ νεκρό δυστύχημα στα Τέμπη. Περισσότερα στο real.gr.
2: Real Traffic. Η κίνηση στους δρόμους.
11: Πολύ αυξημένη στον Κύφισσο από Εγάλεο μέχρι Νέα Φιλαδέλφια και από Κόκκινο Μήλο μέχρι Περιστέρι. Στους δρόμους περιμέτρια κάτω Συντάγματος, στην κάθο της Κηφισίας σε Μαρούσι, Χαλάνδρη και Ψυχικό, στην άνοδο της Συγκρού και στην Αττική Οδό από Ανολιώσια έως Μεταμόρφωση και στις εξόδους για Λαμία.

Πάμε τώρα, φίλες και φίλοι, γρήγορα, γρήγορα να σας δώσω μια εικόνα από τα σημερινά πρωτοσέλιδα των εφημερίδων. Τρίτη 2 Ιουνίου σήμερα και λόγω της χθεσινής αργίας του Αγίου Πνεύματος έχουμε μόνο απογευματινές εφημερίδες. Ξεκινώ με την Κόντρα. Απόβαση στην Κρήτη από 100.000 μετανάστες. Έχουν συγκεντρωθεί, λέει η Κόντρα, στη Λιβύη και έρχονται κατά κύματα στην Ελλάδα. Οι τουρκικές μυστικές υπηρεσίες συντονίζουν τη βρώμικη επιχείρηση. Ακόμη από την πρώτη σελίδα της Κόντρα διαβάζω: ξεκινά εντός του Ιουνίου, έρχεται το νέο ανακαινίζω για τις κλειστές κατοικίες. Ανακατατάξεις, δεύτερη η Ελλάς του Αλέξη Τσίπρα και σε νέα δημοσκόπηση. Μας χλεβάζει ο Ράμα, δηλώνει έκπληκτος, γράφει η Κόντρα, για την αντίδραση του Υπουργείου Εξωτερικών, δεν ήξερε ότι υπήρχαν Έλληνες στη Σβέρνητσα. Και νέα γυναικοκτονία, παθολογική ζήλια πίσω από το έγκλημα στην Καλαμάτα. Διαβάζω σήμερα και είναι πραγματικά ανατριχιαστικό ότι ψάχνουν οι αστυνομικές αρχές το ενδεχόμενο να είχε ναρκώσει τα παιδιά του με ναρκωτικές ουσίες για να μην ακούσουν και δουν τα όσα συνέβησαν. Τα νέα έχουν τίτλο σήμερα «Αλήθειες και μύθοι για δούριους ύπους στην κεντροαριστερά». Το παρασκήνιο της νέας παρέμβασης Χάρη Δούκα, πώς βραχυκύκλωσε η Χαριλάου Τρικούπη, γιατί ο Δήμαρχος επανήλθε με διευκρινιστική δήλωση, η επίθεση της Άννας Διαμαντοπούλου στην Κοντζιά υπό τη σκιά της ελληνικής αστυνομίας. Άλλα ντάλλον. Πώς φεύγει το μυαλό, βλέποντας Ελλάς. Έχω μάθει 100 χρόνια να το διαβάζω ελληνική αστυνομία. Ενώ εδώ είναι η ελληνική αριστερή συμπαράταξη. Θέλει η παιδιά τις τελίτσες να βάζετε στους τίτλους των εφημερίδων, γιατί φεύγει το μυαλό μας μόνο του. Έχει συνηθίσει χρόνια. Η Δημοκρατία έχει τίτλο «Έσχη Ράμα κατά των Ελλήνων». Αντί να απολογηθεί για τις νέες βιαιότητες παρακρατικών εναντίον βορειοϋπηρωτών στην παραθαλάσσια περιοχή Σβέρνητσα, εκτόξευσε χυδαία επίθεση εναντίον της ελληνικής κυβέρνησης. Μονόδρομο στο βέτο στην ένταξη της φιλότουρκης Αλβανίας στην Ευρωπαϊκή Ένωση, μέχρι να σεβαστεί πλήρως τα δικαιώματα των ομογενών, να συνεργαστεί για κήρυξη ΑΟΣ και να απεμπολίσει τα παραμύθια το Τζάμιδον. Νεολαία Βόρειο Υπηρωτών, πάντα από τη Δημοκρατία, δεν υπάρχει δρόμος προς τις Βρυξέλλες που να περνά πάνω από τις αρπαγμένες περιουσίες. Ακούστε μια πολύ ενδιαφέρουσα είδηση που έχει η Δημοκρατία στην πρώτη σελίδα της. Η Τουρκία προσπαθεί να αποκτήσει πυρηνικό όπλο μέσω υποβρυχίων. Τα βήματα της Άγκυρας που αποκαλύπτουν ότι η Τουρκία εργάζεται υπογείως για να πετύχει τον σκοπό της. Και νέες αποκαλύψεις του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου, οι servicers, γράφει η Δημοκρατία, δεν έχουν στοιχεία για το 1/3 των δανειοληπτών, παρότι δεν διαθέτουν πλήρη εικόνα για την οικονομική και κοινωνική κατάσταση των οφειλετών, πιέζουν για καταβολή υπερβολικών ποσών. Η απογευματινή έχει κεντρικό θέμα ανάσα για 1,5 εκατομμύριο οφειλέτες του ΕΦΚΑ. Αναλυτικά οι όροι και οι προϋποθέσεις. Στις 72 δόσεις μπορούν να ενταχθούν και όλα τα κόκκινα χρέη προς ασφαλιστικά ταμεία από διακανονισμούς που χάθηκαν. Ακόμη, Αλβανία, η business του Ράμα με την Ιβάνκα και στη μέση οι ομογενείς. Η έκταση αυτή φαίνεται ότι καταρχήν είναι μια έκταση natura εκεί. Μία έκταση στην οποία δεν επιτρέπεται δηλαδή να υπάρχει τουριστική αξιοποίηση. Φαίνεται λοιπόν ότι έχει συνενέσει ο Ράμα και η έκταση αυτή έχει παραδοθεί κατ' ουσίαν στην Ιβάνκα Τραμπ και το σύζυγό της για να φτιάξουν τεράστιες ξενοδοχειακές μονάδες, βίλες, οικιστική ανάπτυξη κλπ. Και ο Δούκας σπρώχνει το Πασόκ στην αγκαλιά του Τσίπρα, γράφει η απογευματινή. 15 μονάδες η διαφορά Νέας Δημοκρατίας με Ελλάς, με ελληνική αριστερή συμπαράταξη. Ο Ελεύθερος Τύπος, προσλήψεις στο δημόσιο, 3.368 θέσεις μονίμων μέσα στο καλοκαίρι και το θέμα που σας είπα, νέα θεραπεία συρρυκνώνει καρκινικούς όγκους.
πρόεδρος Ελληνικής Αντικαρκινικής Εταιρείας, ο κύριος Φιλόπουλος, στον Ελεύθερο Τύπο, υπάρχουν εμφατικά αποτελέσματα. Ακόμη φουρτούνα στο Πασόκ, συμπόρευση με Τσίπρα θέλει ο Δούκας. Ο Δελφίνος του Ανδρουλάκη προτείνει κοινή κάθοδο σε πιθανές δεύτερες κάλπες. Σχεδόν όλα τα στελέχη του παλιού ΣΥΡΙΖΑ ετοιμάζονται να πάνε στο ΕΛΑΣ. Η Εστία έχει τίτλο «Δυσφορία σε κυβέρνηση και βουλευτές από το νέο τοπικό έμφυα Λιβάνιου». Έχει μηδενιστεί ο φόρος περιουσίας, δικαιολογείται ο εξυγχρονιστής υπουργός. Εν αγνία των συναρμοδίων οικονομικών υπουργείων, το νέο τέλος τοπικής ανάπτυξης με επιβάρυνση έως 33 ευρώ ανά ιδιοκτήτη κατοικίας. Ενόχλησης και στους Δήμους. Θα παρεμβαίνει ως διάδικος το Υπουργείο Εσωτερικών σε δίκες μεταξύ οργανισμών τοπικής αυτοδιοίκησης και 20.000 ομήρων συμβασιούχων.

Η εφημερίδα των συντακτών. Αποκλειστική δήλωση του ιδρυτή της Ιντελέξα στην εφημερίδα των συντακτών για το σκάνδαλο των υποκλοπών. Βόμβες Ντίλιαν είναι ο τίτλος της εφημερίδας. Πολλούμε σε κρατικές υπηρεσίες. Ποτέ δεν λειτουργούμε τα συστήματα για λογαριασμό τους. Είμαστε πάροχος τεχνολογίας, όχι μισθοφόροι. Οι δηλώσεις του Υπουργού Δικαιοσύνης δεν συνιστούν κράτος δικαίου. Λυπούμαστε βαθύτατα που δεν συστάθηκε η Κοινοβουλευτική Εξεταστική Επιτροπή. Ακόμη από την εφημερίδα των συντακτών διαβάζω «Πασόκ στη μέγενη των δημοσκοπήσεων και των εσωκομματικών», «Ελλάς ρήγμα στο πολιτικό σκηνικό», «Για κλείσιμο του ματιού στη Νέα Δημοκρατία εγκαλεί το Πασόκ». Η εφημερίδα «Το Μανιφέστο» προκαλεί οικοβέση με τους δικαστικούς ακτιβισμούς και τις νομικές αυθαιρεσίες, «Κατάχρηση εξουσίας». Δήμητρα Χαλικιά, η χώρα διασύρεται ένα χρόνο τώρα με ευθύνη της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας. Πώς η Κογκνιτέρα οικοδομήθηκε τεχνητά μέσω διαδοχικών αναθέσεων που συνδέονταν με έργα του ΟΠΕΚΕΠΕ. Ο θησαυρός της τοξικής αντιπολίτευσης και της διαπλοκής μπορεί να αποδείχθηκε άνθρακας, αλλά η ζημιά έγινε. Ακόμη από την πρώτη σελίδα της εφημερίδας «Το Μανιφέστο» διαβάζω: «Χάρη με τη φούρια σου, βάρα τα κουμπούρια σου. Δούκας αδειάζει Ανδρουλάκη, ζητεί κοινή κάθοδο Πασόκ με Τσίπρα. Το ποιος θα είναι αρχηγός θα καθοριστεί από το ποιος θα είναι πρώτος, ποιος θα έχει τη δύναμη». Και δημοσκόπηση Opinion Poll, κυριαρχία Νέας Δημοκρατίας, κατήφορος για Πασόκ, στα Τάρταρα ΣΥΡΙΖΑ πλεύση. Η Political έχει τίτλο «Τον ταραβέρι των συμμαχιών πριν και μετά τις κάλπες». Ποιοι κοιτούν προς Τσίπρα, ποιοι φλερτάρουν με Καριστιανού, γιατί το Πασόκ βρίσκεται σε μέγενη και το κεντρικό διακύβευμα της Νέας Δημοκρατίας. Ακόμη, βία επεισόδια κατά Ελλήνων στην Αλβανία, νέα απόπειρα ράμα, λέει η Political, να αρπάξει περιουσίες ομογενών με συμμορίες τραμπούκων. Η Ελεύθερη Ώρα, 500 εκατομμύρια ευρώ για το χάραγμα της αποκάλυψης. Και η Ναυτεμπορική, το σχέδιο της κυβέρνησης για την τακτοποίηση υποχρεώσεων προς εφορία και ταμεία, δέσμει 4 μέτρων διευθέτησης ιδιωτικού χρέους. Ενεργοποιείται η ρύθμιση των 72 δόσεων, χρέη άνω των 5.000 ευρώ στον εξοδικαστικό, τον Σεπτέμβριο φορέας απόκτησης επαναμίσθωσης ακινήτων, πλαίσιο αποδέσμευσης τραπεζικών λογαριασμών. Λοιπόν, έγινε η ανεξαρτητοποίηση των 7 βουλευτών της Νέας Αριστεράς, για την οποία μιλούσαμε τις προηγούμενες μέρες. Χαρίτσης, Αχτσιόγλου και άλλοι 5 βουλευτές, Τζανακόπουλος, Ηλιόπουλος. 7 από τους 11 βουλευτές έφυγαν και μαζί τους και 150 κορυφαία στελέχη της Νέας Αριστεράς. Φαντάζομαι ότι βρίσκονται ήδη στον προθάλαμο του κόμματος Τσίπρα. Μικρή διακοπή. Όταν επανέλθουμε θα έχουμε μαζί μας τον αντιπρόεδρο μιας ιστορικής εταιρείας με 95 χρόνια συνεχούς παρουσίας στην Ελλάδα, της Παπαστράτος, τον κύριο Ιάκωβο Καργαρότο.

0: Real FM. Αυτή την άνοιξη μια συναρπαστική ιστορία. Ένας ανιψιός.
1: Ήρθα.
0: Ένας θείος.
2: Ήρθες.
0: Καμία αλλαγή.
2: Δεν πειράζεις τίποτα γιατί συγχαίνω με τις αλλαγές.
0: Και μια μεγάλη ανατροπή.
1: Άλλαξα πάροχο ρεύματος.
2: Τι έκανες?
1: Έβαλα προτέργεια.
2: Καλά έκανες. Μπράβο.
0: Αυτή είναι η Συγκάτοικη. Μια ιστορία που μας μαθαίνει.
2: Πώς βλέπω τις προσφορές στο Προτέργεια Club?
1: Έτσι.
2: Πώς βλέπω την κατανάλωσή μου?
1: Να, εδώ.
2: Πώς μπαίνω στο Προτέργεια App? Α, τόσο εύκολο είναι.
1: Ναι, ναι.
0: Που μας μαθαίνει πως όταν βρίσκεις αυτό που σου ταιριάζει, δεν το αλλάζεις και στην Προτέργεια θα βρεις σίγουρα το ιδανικό πρόγραμμα ρεύματος και φυσικού αερίου για σένα. Γίνε πελάτη στο protergia.gr, σε ένα από τα 85 καταστήματά μας ή στο 1831. Προτέργεια. Η ενέργεια της Metlen Energy and Metals. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΕ.
3: Συγγνώμη, ξέρετε αν αργεί το 14?
4: Είμαστε στις καθυστερήσεις. Το νούμερο 14 προσπερνάει έναν, προσπερνάει δεύτερο. Φτάνει δίπλα στο τέρμα και ναι! Να το, ήρθε.
3: Αχ, ευχαριστώ. Και συγγνώμη κιόλας, παίζατε Big Win και σας διέκοψα.
0: Όλοι ξέρουν ότι με 0% γκανιώτα και advanced στατιστικά από την Όπτα, όταν είσαι στην Big Win, είσαι μέσα στο παιχνίδι. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Όροι και προϋποθέσεις στο bigwin.gr.
5: Για να φτάσεις ψηλά, χρειάζεσαι γερά θεμέλια. Αφοσίωση, αντοχή, σιγουριά. Μα πάνω απ' όλα, χρειάζεται να έχεις χαλίβδινη θέληση. Και να βάζεις τον πύχη όλο και ψηλότερα.
6: Χαλιβουργία Ελλάδος. Ο ελληνικός χάλιβας. Ψηλότερα από ποτέ.
7: Εύχομαι να είχα ένα ειδικό ποδήλατο για να κάνω βόλτες στο κήπο.
8: Επειδή κάθε παιδική ευχή αξίζει να βρίσκει το δρόμο της, η Αβίν στηρίζει το έργο του Make-A-Wish Ελλάδος και κάνει πραγματικότητα ευχές παιδιών με σοβαρές ασθένειες. Γιατί και σε αυτή τη διαδρομή φροντίζουμε να είμαστε μαζί. Αβίν.
9: Εσείς ποιον ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε?
10: Real FM, για την ενημέρωση και την ψυχαγωγία.
9: Αν σας τηλεφωνήσουν και σας ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε, απαντήστε τους. Real FM 97,8.

0: Λοιπόν, η Παπαστράτος, όπως ήδη σας είπα, μια εταιρεία με 95 χρόνια συνεχούς παρουσία στην Ελλάδα και διαδρομή άρρηκτα συνδεδεμένη με την ελληνική παραγωγή, τη βιομηχανία, την οικονομία, την κοινωνία, γιόρτασε την επέτειό της σε μια ειδική εκδήλωση παρουσία του Προέδρου της Δημοκρατίας, του κυρίου Κωνσταντίνου Τασούλα, εκπροσώπων της πολιτείας, της τοπικής αυτοδιοίκησης, του επιχειρηματικού κόσμου, συνεργατών και στελεχών της εταιρείας. Αναδείχθηκε στην εκδήλωση αυτή η πορεία της Παπαστράτος από τα εγγένεια του ιστορικού εργοστασίου στον Πειραιά το 1931 ως τη σημερινή εποχή του μετασχηματισμού, της καινοτομίας και της εξωστρέφειας, ενώ παρουσιάστηκε και μια νέα πρωτοβουλία της εταιρείας, ελπίζω να τη λέω σωστά, Future Ready Greece. Έτοιμη για το μέλλον δηλαδή. Θα δούμε, θα μας τα πει τώρα όλα αυτά ο αντιπρόεδρος της Παπαστράτος, ο κύριος Ιάκωβος Καργαρότος. Κύριε αντιπρόεδρε, καλημέρα.
1: Κύριε Νικόλαο, καλημέρα, καλό μήνα.
0: Future ready.
1: Ναι, έτοιμη για την επόμενη μέρα.
0: Για την επόμενη μέρα, για το μέλλον.
1: Για το μέλλον, ακριβώς.
0: Λοιπόν, η Παπαστράτος συμπλήρωσε 95 χρόνια, λοιπόν, συνεχούς παρουσία στη χώρα μας. Ποιο είναι εκείνο το στοιχείο, το βασικό στοιχείο, που της επέτρεψε να εξελίσσεται και να παραμένει δυνατή μέσα σε έναν αιώνα σχεδόν?
1: Ναι. Είναι αλήθεια αυτό που είπατε στην εισαγωγή σας, ότι η διαδρομή της Παπαστράτος πηγαίνει χέρι-χέρι με την πορεία της χώρας μας συνολικά. Άρα ένα στοιχείο και των δύο αυτών θα έλεγα ότι είναι η ανθεκτικότητα. Έχουμε περάσει καλούς καιρούς, έχουμε περάσει λιγότερους καλούς καιρούς σαν χώρα, σαν εταιρεία, αλλά η ανθεκτικότητα, η αντοχή, η ικανότητά μας να αλλάζουμε και να προσαρμοζόμαστε θα έλεγα ότι είναι το βασικό στοιχείο που χαρακτηρίζει και την Ελλάδα και την Παπαστράτος. Έτσι λοιπόν έχουμε αλλάξει ριζικά και ζούμε τώρα έναν καιρό βαθαίως ριζικού μετασχηματισμού και καινοτομίας, και βέβαια να θυμηθούμε και να υπογραμμίσουμε ότι πίσω από τις επενδύσεις που ήδη ξεπερνούν τα 700 εκατομμύρια την τελευταία δεκαετία, τους 2.000 εργαζόμενους και τις μεγάλες εξαγωγές, θα έλεγα ότι είναι οι άνθρωποι, είναι όλοι αυτοί που από το καπνοχώραφο, το εργοστάσιο έως και το περίπτερο δίνουν καθημερινά κομμάτι του εαυτού τους σε αυτή την εταιρεία. Άρα για μας η περασμένη Τρίτη που γιορτάσαμε τα 95 χρόνια μας είναι μια στιγμή υπερηφάνειας για το παρελθόν και παράλληλα ευθύνης για το μέλλον, για όλους αυτούς που ζουν και δίνουν πραγματικά το κομμάτι του εαυτού τους για την εταιρεία.
0: Πάμε και στην πρωτοβουλία που ανακοινώσατε σε αυτή την εκδήλωση, στο Future Ready Greece. Πείτε μας, γιατί καταρχήν συνδέεται την επέτειο των 95 ετών με μια πρωτοβουλία για τη νέα γενιά και τι περιλαμβάνει πρακτικά αυτή η πρωτοβουλία? Ποιες είναι δηλαδή οι πρώτες δεσμεύσεις που αναλαμβάνει η εταιρεία σας ή η Παπαστράτος?
1: Ναι, η γιορτή λοιπόν της περασμένης Τρίτης δεν αφορούσε μόνο το παρελθόν. Ήταν μια στιγμή που κοιτάξαμε έτσι αυτή τη διαδρομή των 95 χρόνων, αλλά περισσότερο εστιάζουμε στο μέλλον και στην πορεία προς τα 100 χρόνια μας. Τι πιο ουσιαστικό να επενδύσουμε παρά στη νέα γενιά, σε όλους αυτούς οι οποίοι διαμορφώνουν και θα διαμορφώσουν το μέλλον για τη χώρα ολόκληρη. Μια γενιά που έχει ταλέντο, έχει ενέργεια, έχει πάθος, διάθεση, όμως ταυτόχρονα έχει και πολλά σημεία που την απασχολούν, την προβληματίζουν. Αυτή η μεγάλη τεχνολογία, τεχνολογική ανάπτυξη, η τεχνητή νοημοσύνη, η απέτηση για νέα εφόδια. Και έρχεται λοιπόν το Future Ready Greece, αυτή η πλατφόρμα δράσεων που έχει έναν ορίζοντα 5 ετών και 3 βασικούς πυλώνες, εκπαίδευση, απασχόληση και κοινωνία, έτσι ώστε κάτω από αυτούς να χτίσουμε πολλές δράσεις για το μέλλον. Οι πιο άμεσες και οι 4 που ήδη έχουμε εξαγγείλει και δεσμευόμαστε για αυτές είναι μια στρατηγική συνεργασία με το Οικονομικό Πανεπιστήμιο, που περιλαμβάνει και υποτροφίες σε φοιτητές και φοιτήτριες από την περιφέρεια. Είναι προγράμματα ανάπτυξης δεξιοτήτων και επαγγελματικής ετοιμότητας για 1.000 νέες και νέους. Είναι πρόγραμμα αμοιβόμενης πρακτικής άσκησης και ενίσχυση εκπαιδευτικών υποδομών, ξεκινώντας από την ανακαίνιση του εκπαιδευτικού χώρου της Σχολής Ναυτικών Δοκίμων. Φιλοδοξούμε αυτό να μην είναι μόνο μια συμβολική πρωτοβουλία, αλλά να είναι μια πρακτική δέσμευση, έτσι ώστε οι νέοι άνθρωποι να προετοιμαστούν καλύτερα, να πάρουν εκείνα τα εφόδια, ώστε να είναι καλύτερα προετοιμασμένοι για το μέλλον που και διαμορφώνουν και έρχεται.
0: Τώρα ο κλάδος σας, ο κλάδος δηλαδή των προϊόντων καπνού και νικοτίνης, βρίσκεται μπροστά σε σημαντικές ρυθμιστικές αλλά και φορολογικές αλλαγές στην Ευρώπη. Ποιες είναι οι πιο μεγάλες προκλήσεις που βλέπετε μπροστά σας για τα επόμενα χρόνια?
1: Είναι αλήθεια ότι δεν βλέπουμε μόνο ευκαιρίες στον κλάδο, σαν αυτές που εμείς σαν εταιρεία Παπαστράτος δημιουργούμε για το μέλλον, αλλά βλέπουμε και απειλές. Βλέπουμε προκλήσεις ρυθμιστικές, φορολογικές, είναι ευρωπαϊκές οδηγίες που ήδη τώρα που μιλάμε συζητιώνται και οι οποίες δεν είναι το πρόβλημα η αυστηροποίηση του πλαισίου. Αυτό θα έλεγα ότι είναι και ζητούμενο. Είναι ζητούμενο να υπάρχει ένα αυστηρό και αποτελεσματικό ρυθμιστικό πλαίσιο και παράλληλα ρεαλιστικό να θέτει ξεκάθαρους κανόνες για την προστασία των ανηλίκων, γιατί αυτό δεν χωρά καμία αμφισβήτηση και δεν και καμία έκπτωση. Είναι βέβαιο ότι πρέπει να υπάρχει μηδενική ανοχή σε ό,τι αφορά την πρόσβαση των ανηλίκων σε προϊόντα καπνού και νικοτίνης. Και πρέπει να πούμε ότι η χώρα μας έχει κάνει αρκετά βήματα προόδου σε αυτό. Άρα για μας θα έλεγα ότι όσον αφορά το ρυθμιστικό πλαίσιο, η λέξη κλειδί είναι η ισορροπία. Η ισορροπία ανάμεσα στην προστασία της δημόσιας υγείας και τη βιομηχανική πολιτική. Και εδώ θα πρέπει να επενέσουμε την Ελλάδα, όπου συνήθως μετράμε αρνητικές πρωτιές, έτσι επιτρέψτε μου να το πω, ότι πρωτοστατεί και πρωτοπορεί στο κομμάτι του ελέγχου του καπνίσματος, γιατί τα πολλά τελευταία χρόνια έχει πάρει μια ρεαλιστική προσέγγιση και έχει καταφέρει από τη μία να μειώνει το λαθρεμπόριο και από την άλλη να μειώνει και το κάπνισμα συνολικά στον πληθυσμό. Και αυτό θα πρέπει να είναι μια συνταγή επιτυχίας που θα εξαχθεί σε άλλες χώρες, παρά θα ακολουθήσουμε κάποιους κανόνες αυστηρούς και απόλυτους ιδεολειπτικούς που θα μας έρθουν από την Ευρώπη. Άρα λοιπόν αυτό που χρειάζεται είναι ένας διάλογος στη βάση επιστημονικών στοιχείων και ρεαλισμός, έτσι ώστε να προστατεύεται και η κοινωνία και παράλληλα να στηριχθεί η εφοδιαστική αλυσίδα και η βιομηχανία. Άρα εμείς θέλουμε ένα πλαίσιο να δουλεύουμε, να λειτουργούμε, να επενδύουμε, να καινοτομούμε και να προσφέρουμε ένα καλύτερο μέλλον για όλους.
0: Ευχαριστώ θερμά τον Αντιπρόεδρο της Παπαστράτος, τον κύριο Ιάκωβο Καργαρότο. Κύριε Αντιπρόεδρε, καλή σας ημέρα.
1: Ευχαριστώ για τη φιλοξενία.

0: είναι τα αθλητικά highlights της ημέρας από την The Win. Οι στιγμές που ξεχώρισαν και όλη η αθλητική επικαιρότητα.
1: Τα αθλητικά highlights της ημέρας είναι μαζί μας λοιπόν, παρέα με την Big Win. Η Big Win, υπερήφανος μεγάλος χορηγός του πρωταθλητή Ευρώπης Ολυμπιακού, σε βάζει στο πιο ερυθρόλευκο διαγωνισμό. Μπαίνεις στο Instagram της Big Win και διεκδικείς ένα από τα 10 συλλεκτικά winning t-shirts των πρωταθλητών Ευρώπης, υπογεγραμμένα από τους παίκτες της ομάδας. Πάμε να καλημερίσουμε τον Δημήτρη Σταυρακάκη. Καλό μήνα, Δημήτρη.
2: Καλό μήνα, καλημέρα. Στην τελική ευθεία προετοιμασία Ολυμπιακού Παναθηναϊκού εν όψη του αυριανού πρώτου τελικού της Basket League στο στάδιο Ειρήνης και Φιλίας. Σήμερα, μετά την προπόνηση στον Ολυμπιακό, θα ξεκαθαριστεί αν ο Τάιλερ Ντόρσεϊ θα δώσει το παρόν. Έχει ένα πρόβλημα τραυματισμού στο γόνατο, δεν προπονήθηκε χθες. Αν το ίδιο συμβεί και σήμερα, δεν θα τον έχει στη διάθεσή του ο Γιώργος Μπαρτζόκας. Στον Παναθηναϊκό, ατομικό πρόγραμμα προπόνησης έκαναν ο Σλούκας και ο Ρογκαβόπουλος. Δύσκολα θα είναι στη διάθεση του Αταμάν ο Ρογκαβόπουλος, που ταλαιπωρείται και αυτός από έναν τραυματισμό. Αντίθετα, ξεπέρασαν τους τραυματισμούς τους και υπολογίζονται ο Φαρίτ και ο Παναγιώτης Καλαϊτσάκης. Αύριο, ώρα 9, είναι στο στάδιο Ειρήνης και Φιλίας ο πρώτος τελικός. Στις 3 νίκες, θυμίζω, θα αναδειχθεί ο νέος πρωταθλητής στην Basket League. Το ποδόσφαιρο στην Αθήνα αναμένεται σήμερα για λογαριασμό της ΑΕΚ ο Ουκρανός ακραίος επιθετικός, ο Αλεξάνδερ Ζουμπκοφ, που έπαιζε στη Τραμπζονσπορ, για να περάσει από ιατρικές εξετάσεις και να υπογράψει συμβόλαιο συνεργασίας με την Ένωση για 4 χρόνια. Είναι η πρώτη μεταγραφή της ΑΕΚ για τη νέα αγωνιστική σεζόν και μπορώ να πω ότι μπήκε δυνατά με έναν ποδοσφαιριστή που έχει αφήσει πολύ καλές περγαμηνές εκεί στην Τραμπζονσπορ όπου αγωνίζονταν.
1: Να ευχαριστήσουμε τον Δημήτρη Σταυρακάκη και την Big Win.
0: Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
1: Στη δεύτερη ώρα της εκπομπής, φίλες και φίλοι, θα έχουμε δύο πολύ ενδιαφέρουσες συνεντεύξεις. Μία με τον κύριο, κύριο Ανδρέα Σπυρόπουλο. Ήταν μέχρι πρώτην ως γραμματέας του ΠΑΣΟΚ, είναι μέλος τώρα στην Πολιτική Επιτροπή του Κινήματος, και μία στη συνέχεια με την αναπληρώτρια Υπουργό Υγείας, την κυρία Ειρήνη Αγαπηδάκη. Πάμε έτσι μουσικά στις διαφημίσεις και στο Δελτίο Ειδήσεων αμέσως μετά και πάλι μαζί.

0: Real FM. Ο Αλέξανδρος Τσουβέλας στο Ενώπιος Ενωπίο.
1: Μια καρέκλα να τα πω!
0: Ο αγαπημένος κωμικός με τα εκατομμύρια views, τις sold out παραστάσεις και τις ατάκες που έγιναν viral.
2: Δεν είμαι καλά, γι' αυτό με φέρατε.
0: Μιλά για τη διαδρομή του, οι δυσκολίες στο ξεκίνημα, η προσωπική ζωή και οι ιστορίες πίσω από τους χαρακτήρες και τις μιμήσεις που του χάρισαν την επιτυχία.
1: Δεν είδες μωρέ τι είπε ο Χατζη Νικολάου.
0: Ο Αλέξανδρος Τσουβέλας με τον δικό του μοναδικό τρόπο σε μια συνέντευξη καρδιάς στον Νίκο Χατζη Νικολάου και το Ενώπιος Ενωπίο. Πέμπτη, τα μεσάνυχτα, στον Αντένα.
3: Είμαι χρόνια μάστορας στην οικοδομή, στις επισκευές, στις ανακαινήσεις. Έχω δοκιμάσει τα πάντα, ό,τι κυκλοφορεί, ό,τι υπόσχεται. Και κάθε φορά η ίδια διαπίστωση. Μόνο η Ντουροστίκ μου δίνει αυτό που χρειάζομαι. Αξιοπιστία, ποιότητα, αποτέλεσμα που κρατάει για πάντα. Ό,τι κι αν φτιάχνεις, η λύση είναι μία. Ντουροστίκ, γιατί στην ποιότητα επιστρέφεις πάντα.
4: Ντουροστίκ για κάθε χρήση, Ντουροστίκ υπάρχει λύση.
3: Ντουροστίκ, προϊόντα λύσης για μεγάλες απαιτήσεις.
5: Όταν είσαι επαγγελματίας και έχεις επιχείρηση, δεν αρκούν τα μεγάλα λόγια. Πρέπει να αποδεικνύεις την αξία σου κάθε μέρα. Με έργα. Νέες εκδόσεις έργων των επαγγελματικών vans της Mercedes-Benz. Κάνε τώρα δικό σου το κορυφαίο Vito ή Sprinter με ακόμα πιο πλούσιο εξοπλισμό. Και σε ασύγκριτη τιμή. Mercedes-Benz Vans Ergon Edition. Μιλάνε με έργα. Ισχύει για περιορισμένο αριθμό οχημάτων. Μάθε περισσότερα στο mercedes-benz.gr.
6: Αγάπη, για το σινεμά, να μας κλείσω θέση πίσω-πίσω, κοντά στην έξοδο.
7: Όχι.
6: Όχι.
7: Όχι, αυτή τη φορά θα δω το έργο αλλιώς. Κλείσε μας θέση στο κέντρο.
8: Ήρθε η ώρα να αλλάξεις θέση απέναντι στα ιδιοπαθή φλεγμονώδη νοσήματα του εντέρου. Μίλα με τον γιατρό σου, ενημερώσου για τους αποτελεσματικούς τρόπους αντιμετώπισης των ύφνε και ζήσε χωρίς συμβιβασμούς. Μια καμπάνια ενημέρωσης της Johnson & Johnson Innovative Medicine υπό την αιγίδα του Συλλόγου Ατόμων με Νόσο του Κρόν και Ελκώδη Κολίτιδα Ελλάδας.
9: Ετοιμάσου για το επόμενο βήμα σου. Στο Πανεπιστήμιο Κύπρου σπουδάζεις σε ένα σύγχρονο διεθνές περιβάλλον με ποιότητα και προοπτικές εξέλιξεις. Δωρεάν προπτυχιακές σπουδές, σίτιση και υποτροφίες. Πανεπιστήμιο Κύπρου. Κάνε τώρα την αίτησή σου.
0: Real FM. Η ώρα είναι 11.
10: Ο Ερημίτης Κάδουρας, μέλος της οικογένειας των θαλάσσιων αρθρόποδων. Ένα από τα ελάχιστα είδη στη φύση που έρχεται στον κόσμο δίχως όστρακο, δίχως σπίτι. Και αφιερώνει μεγάλο μέρος της ζωής του αναζητώντας τη στέγη του. Γιατί ξέρει πως είναι μοναδικό το να έχεις το δικό σου σπίτι.
11: Το ξέρουμε και εμείς αυτό, στην Πειραιώς. Γι' αυτό σας προσφέρουμε το στεγαστικό δάνειο Πειραιώς Σπίτι 25. Αποκτήστε το με μηνιαία δόση από 454 ευρώ ανά 100.000 ευρώ δανείο. Κάντε την αίτησή σας online μέσω Πειραιώς e-banking ή σε ένα κατάστημα. Πειραιώς. Στηρίζει κάθε αύριο. Ενδεικτική δόση για τα 4 πρώτα χρόνια με ποσοστό χρηματοδότησης 60% και συνολική διάρκεια 25 έτη. Αφορά μη συγχρηματοδοτούμενα δάνεια. Όροι και προϋποθέσεις στο pireusbank.gr / Σπίτι 25.
12: Πολιτικές εξελίξεις.
13: Τώρα είναι η ώρα για μια νέα εθνική προσπάθεια.
14: Κοινωνία.
12: Οικονομία.
15: Αναμένονται νέα μέτρα από την κυβέρνηση.
16: Διεθνείς ειδήσεις.
12: Αθλητικά.
16: Πολιτισμός.
17: Ηθοποιός σημαίνει φως.
12: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
0: Καλή σας ημέρα κυρίες και κύριοι. Είναι οι σημαντικότερες ειδήσεις από τον Real FM με τον Θοδωρή Αξελό. Ραγδαίες είναι εξελίξεις στη Νέα Αριστερά καθώς οι βουλευτές Χαρίτσης, Αχτσόγλου, Ηλιόπουλος, Τζανακόπουλος, Ζεϊμπέκ, Φωτίου και Τζούφι ανακοίνωσαν την αποχώρησή τους από το κόμμα. Το σχετικό κείμενο υπογράφουν επίσης 143 στελέχη της Νέας Αριστεράς. Περισσότερα στο ενικός.gr. Αποκαταστάθηκε η κυκλοφορία στον ηλεκτρικό σιδηρόδρομο που νωρίτερα λόγω τεχνικού προβλήματος στο σύστημα σηματοδότησης οι σειρμοί κινούνταν μόνο στο τμήμα Ταύρος Κηφισιά. Πολύ αυξημένη κίνηση στον Κηφισό από Περιστέρη μέχρι Νέα Φιλαδέλφια, στην Βασίλη Σοφίας προς Σύνταγμα, στην άνοδο της Ιγρού και της Αρδιτού, στην κάθοδο της Κατεχάκη και στην Αττική Οδό από Ανολιώσια έως Νέο Ηράκλειο και στις εξόδους για Λαμία. Εξαιρετικά ρευστή παραμένει η κατάσταση στη Μέση Ανατολή, καθώς σύμφωνα με διεθνή μέσα ενημέρωση, το Ισραήλ συνεχίζει τις επιθέσεις στον Λίβανο παρά την εκεχηρία με τη Χεσμπολάχ που ανακοίνωσε ο Ντόναλντ Τραμπ. Την επόμενη εβδομάδα θα υπάρξει συμφωνία με το Ιράν, δήλωσε ο Αμερικανός Πρόεδρος. Μεταξύ επιπλέον κλάδους της οικονομίας επεκτείνεται πιλωτικά από σήμερα η ψηφιακή κάρτα εργασίας. Μεταξύ άλλων, εντάσσονται κομμωτήρια, νοσοκομεία και διαγνωστικά κέντρα εκτός των γιατρών. Ενώπιον της δικαιοσύνης θα οδηγηθεί σήμερα ο 41 ετών καθομολογίαν δολοφόνος της 39χρονης σύζυγου του μέσα στο σπίτι του στην Καλαμάτα. Συνεχίζεται σήμερα στη Λάρισα η δίκη για το πολύ νεκρό δυστύχημα στα Τέμπη.
2: Χρειάζεται να είσαι ειδικός στις επενδύσεις για να επενδύσεις? Με την υπηρεσία Personal Investment Portfolios της Eurobank, όχι. Γιατί έχεις πρόσβαση σε διαμορφωμένα επενδυτικά χαρτοφυλάκια που διαχειρίζεται η Eurobank Asset Management, τα ΕΔΑΚ, και επενδύουν σε αμοιβαία κεφάλαια. Επιλέγεις το χαρτοφυλάκιο που ταιριάζει με το δικό σου επενδυτικό προφίλ και επωφελείσαι από τα πλεονεκτήματα της επαγγελματικής διαχείρισης από τους ειδικούς. Μάθε περισσότερα στο eurobank.gr ή κλείσε ραντεβού με το στέλεχος που σε εξυπηρετεί. Σε κάθε μπροστά, Eurobank. Η Eurobank Asset Management ΕΔΑΚ δεν εγγυάται το αποτέλεσμα της διαχείρισης χαρτοφυλακίου. Οι ΟΣΕΚΑ δεν έχουν εγγυημένη απόδοση και οι προηγούμενες αποδόσεις δεν διασφαλίζουν τις μελλοντικές.
12: Real Sports. Οι τελευταίες αθλητικές ειδήσεις.
0: Σε φιλικούς αγώνες προετοιμασίας εν ώψη του Παγκοσμίου Κυπέλου, Νορβηγία-Σουηδία 3-1, Κολομβία-Κοσταρίκα 3-1, Καναδά-Ουζμπεκιστάν 2-0, Αυστρία-Τινησία 1-0 και Τουρκία-Βόρεια-Μακεδονία 3-0. Περισσότερα στο φίλαθλος.gr.
12: Real Weather. Ο καιρός σήμερα.
0: Γενικά έθριο σε όλη τη χώρα με νεφώσεις από το μεσημέρι στα ηπειρωτικά και μεμονωμένες καταιγίδες στα βόρεια. Άνεμη δυτική έως 6 μποφόρ. Στους 30 βαθμούς Κελσίου η μέγιστη θερμοκρασία σε Αττική και Θεσσαλονίκη.

Λοιπόν, 150 στελέχη συνολικά αποχώρησαν από τη Νέα Αριστερά. Ανάμεσα στα 150 είναι και οι 7 βουλευτές: Αλέξης Χαρίτσης, Έφη Αχτσιόγλου, Νάσος Ηλιόπουλος, Δημήτρης Τζανακόπουλος, Χουσεΐν Ζεϊμπέκ, Θεανό Φωτίου και Μερόπη Τζούφη. Οι 7 από τους 11 βουλευτές της Νέας Αριστεράς αποχώρησαν. Συνεπώς η κοινοβουλευτική ομάδα του κόμματος διαλύεται και είναι πλέον όλοι αυτοί ανεξάρτητοι βουλευτές, και οι 7 που έφυγαν και οι 4 που έμειναν στη Νέα Αριστερά είναι και αυτοί ανεξάρτητοι βουλευτές.

Μπορείτε να διαβάσετε τα 150 ονόμματα μπαίνοντας τώρα στο enikos.gr. Θα βρείτε εκεί όλη τη λίστα και στο real.gr.

Και περιμένουμε όλοι με πολύ μεγάλο ενδιαφέρον βέβαια την συνεδρίαση των καθοδηγητικών οργάνων του ΣΥΡΙΖΑ που θα γίνει το Σαββατοκύριακο που έρχεται. Το Σάββατο που έρχεται έχει κεντρική επιτροπή ο ΣΥΡΙΖΑ για να πάρει αποφάσεις και φαίνεται ότι θα υπάρξει σφοδρή πολιτική σύγκρουση ανάμεσα στον Σοκράτη Φάμελο και σε όσους πιστεύουν ότι πρέπει να συνεχίσει την πορεία του, να συνεχίσει την διαδρομή του το κόμμα ανεξάρτητα από το τι πράττει πολιτικά ο πρώην Πρωθυπουργός ο Αλέξης Τσίπρας.

δύο πολιτικές συνεντεύξεις θα έχουμε στη συνέχεια της εκπομπής μας. Ο κύριος Ανδρέας Σπυρόπουλος, μέλος της Πολιτικής Επιτροπής του ΠΑΣΟΚ και πρώην γραμματέας του κόμματος, και στη συνέχεια η κυρία Ειρήνη Αγαπηδάκη, αναπληρώτρια Υπουργός Υγείας. Θα την ρωτήσουμε βέβαια την κυρία Αγαπηδάκη και για το νέο φάρμακο για τον καρκίνο, που είναι μια πολύ ενδιαφέρουσα εξέλιξη, για το αν υπάρχει επίσημη ενημέρωση στο Υπουργείο και για το πότε έρχεται το νέο αυτό φάρμακο, πότε θα αρχίσει η χρήση του στην Ευρώπη και ειδικά στην Ελλάδα.

Την εκπομπή αυτή, φίλες και φίλοι, προσφέρει και σήμερα, όπως κάθε μέρα αυτή την ώρα, η Cosmote Telecom. Γίνεται να έχεις απίστευτα γρήγορο ίντερνετ όπου και αν βρίσκεσαι? Και όμως γίνεται, γιατί η Cosmote Telecom φέρνει τώρα το Cosmote 5G Wi-Fi για να μπορείς να απολαμβάνεις ταχύτητες έως 300 Mbps και απεριόριστα λεπτά ομιλίας προς όλους σε κάθε γωνιά της Ελλάδας, εύκολα και γρήγορα. Και το καλύτερο, η σύνδεση γίνεται χωρίς δορυφορικά πιάτα και έτσι δεν επηρεάζεται από τα καιρικά φαινόμενα. Cosmote 5G Wi-Fi. Απόλαυσε και εσύ γρήγορο ίντερνετ παντού με τη δύναμη και την αξιοπιστία του βραβευμένου ως το καλύτερο δίκτυο κινητής της χώρας βάσει μετρήσεων της Ookla και της Open Signal και μπες στη νέα εποχή συνδεσιμότητας. Και τώρα με κάθε νέα σύνδεση Cosmote 5G Wi-Fi έχεις 2 μήνες δώρο. Περισσότερα στο cosmote.gr. cosmote.gr.

Και βέβαια μαζί μας, φίλες και φίλοι, η προτέρια. Υπάρχουν άνθρωποι που έχουν βρει αυτό που τους ταιριάζει και δεν το αλλάζουν με τίποτα. Τον καφέ που απολαμβάνουν κάθε μέρα, το μαξιλάρι που τους χαρίζει τον καλύτερο ύπνο, τα αγαπημένα τους ρούχα για τη γυμναστική. Και το καλύτερο, χάρη στο Προτέρια Club, τα αποκτούν όλα με έκπτωση. Αυτό είναι το Προτέρια Club που επιβραβεύει κάθε πελάτη Προτέρια με μοναδικές προσφορές και εκπτώσεις από κορυφαία brands. Γίνε πελάτης λοιπόν, κατέβασε το Προτέρια App, μπες στο Club και θα έχεις όλα όσα χρειάζεσαι για την ψυχαγωγία, τις αγορές και τα ταξίδια σου με ένα κλικ. Γιατί όταν βρίσκεις αυτό που σου ταιριάζει, δεν το αλλάζεις με τίποτε. Προτέρια App και Προτέρια Club.

Να σας πω, φίλες και φίλοι, πριν περάσουμε στις συνεντεύξεις μας, ότι έρχεται ένα πολύ δυνατό, ένα υψηλού κύρου συνέδριο την Δευτέρα 8 και την Τρίτη 9 Ιουνίου, δηλαδή στις αρχές της ερχόμενης εβδομάδας. Η Nextis Now και η DAM Consulting Firm συνδιοργανώνουν για δεύτερη χρονιά το υψηλού επίπεδου συνέδριο Ελλάδα 2030, το οποίο θα πραγματοποιηθεί στο Ateneum Intercontinental. Ξαναλέω, Δευτέρα και Τρίτη, 8 και 9 Ιουνίου. Το συνέδριο τελεί υπό την αιγίδα των Υπουργείων Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, Ανάπτυξης, Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης, καθώς και του Πανεπιστημίου Πειραιός, ενώ την έναρξή του θα κηρύξει ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας, κύριος Κωνσταντίνος Στασούλας. Ενώ στην εκκίνηση του συνεδρίου, νομίζω θα έχουμε μια πολύ ενδιαφέρουσα συνέντευξη, θα απαντήσει στις ερωτήσεις μου ο Υπουργός Οικονομικών και Εθνικής Οικονομίας και Πρόεδρος του Eurogroup, ο κύριος Κυριάκος Πιερακάκης. Πρόκειται για μια σημαντική πρωτοβουλία που στοχεύει στην ανάδειξη των προοπτικών και των στρατηγικών για την οικονομία και την ανάπτυξη της χώρας στην επόμενη τετραετία, μέσα από ουσιαστικό διάλογο, καινοτόμες προσεγγίσεις και στοχευμένες παρεμβάσεις. Στόχος, η σε βάθος ανάλυση των προκλήσεων και των ευκαιριών που θα διαμορφώσουν την πορεία της ελληνικής οικονομίας έως το 2030. Αν θέλετε να δείτε το πρόγραμμα της εκδήλωσης, greece2530.gr, greece2530.gr.

0: Πάμε τώρα, φίλες και φίλοι, όπως προαναγγείλαμε, να καλημερίσουμε τον κύριο Ανδρέα Σπυρόπουλο. Είναι μέλος της Πολιτικής Επιτροπής του ΠΑΣΟΚ και μέχρι πρότινος ήταν και γραμματέας του κινήματος. Κύριε Σπυρόπουλε, καλή σας ημέρα.
1: Καλή σας ημέρα, κύριε Χατζηνικολάου.
0: Φαίνεται ότι οι τελευταίες δημοσκοπήσεις δείχνουν τα πράγματα να είναι περίεργα για το ΠΑΣΟΚ. Μάλιστα, η δημοσκόπηση που δημοσίευσε χθες ο τηλεοπτικός σταθμός Άξιον εμφανίζει το ΠΑΣΟΚ να χάνει 4 ποσοστιαίες μονάδες, να πηγαίνει από το 14 και κάτι στο 10 και κάτι. Αυτή είναι μια μεγάλη απώλεια που εμφανίζεται μετά την ίδρυση των νέων κομμάτων Τσίπρα και Καριστιανού. Θέλω να σας ρωτήσω πώς την εξηγείτε και πώς σκοπεύετε να αντιδράσετε.
1: Κύριε Χατζηνικολάου, εμείς διαβάζουμε τις δημοσκοπήσεις. Να σημειώσω αρχικά ότι είναι στην Ελλάδα έτσι ένα φαινόμενο ότι έχουμε πάρα πολλές δημοσκοπήσεις σε πολύ κοντινό χρονικό διάστημα. Αυτό δεν συμβαίνει στην υπόλοιπη Ευρώπη, αλλά τις παρακολουθούμε. Έχει ξανά αποτυπωθεί και στο παρελθόν να υπάρχουν αυξομοιώσεις στα κόμματα. Βρίσκομαστε σε μια εποχή, κατά την άποψή μου, όπου οι πολίτες δεν έχουν παγιωμένη την άποψή τους και μπορούν να μεταβάλουν τη θέλησή τους να υποστηρίξουν κάποιο κόμμα κατά σύντομο χρονικό διάστημα. Σας θυμίζω, πριν από λίγους μήνες είχαμε την εκτόξευση της κυρίας Κωνσταντοπούλου και πάλι εδώ με ρωτούσατε πώς αντιδρά το ΠΑΣΟΚ που καταγράφηκε τότε τρίτος στις δημοσκοπήσεις. Βλέπουμε σήμερα την κυρία Κωνσταντοπούλου να συρρυκνώνει πολύ τα ποσοστά της, τουλάχιστον τα δημοσκοπικά ποσοστά της. Είναι λογικό, δεύτερον, να υπάρχει μια ανακατανομή της άποψης για τα κόμματα με την είσοδο των νέων δύο κομμάτων από την κυρία Καριστιανού και από τον κύριο Τσίπρα. Εμείς, κύριε Χατζηνικολάου, θα συνεχίσουμε να κάνουμε τη δουλειά μας. Γιατί πιστεύουμε ότι στο τέλος αυτού του δρόμου οι πολίτες θα αξιολογήσουν τη συνέπεια, την περιεκτικότητα στο πρόγραμμα, το ανθρώπινο δυναμικό και εν τέλει την πρόταση του κάθε κόμματος όσον αφορά την επόμενη μέρα της χώρας. Εμείς είμαστε σίγουροι ότι το ΠΑΣΟΚ έχει κάνει μια πολύ μεγάλη προσπάθεια τα τελευταία χρόνια να επανέλθει ως πυλώνας σταθερότητας ευρύτερα για τη χώρα, ως πυλώνας μιας πολιτικής αλλαγής που θέλει ο πολίτης για τη χώρα και ως μια παράταξη που έχει μια μεγάλη και μακρά ιστορία.
0: Κύριε Σπυρόπουλε, μήπως,
1: με θετικά κατά την άποψή μου αποτελέσματα.
0: Μήπως αποδεικνύεται λάθος το γεγονός ότι δεν επιδιώξατε ευρύτερες συνεργασίες με άλλα σχήματα πολιτικά από το χώρο της κεντροαριστεράς και της αριστεράς? Θέλω να πω, μήπως θα έπρεπε να έχετε κινηθεί προς αυτή την κατεύθυνση?
1: Εμείς, κύριε Αντζηδολά, έχουμε επιλέξει καταρχήν.
0: Και σας ρωτώ και με αφορμή την πρόταση του Δημάρχου της Αθήνας, ο οποίος μιλά για συνεργασία με το κόμμα Τσίπρα, με την ΕΛΑΣ, την επόμενη μέρα μετά τις εθνικές εκλογές.
1: Θέλω να θυμίσω, κύριε Χατζηνικολάου, την απόφαση του συνεδρίου του ΠΑΣΟΚ, το οποίο δεν έγινε πολύ μακριά, έγινε πριν από ένα μήνα. Το συνεδρίο του ΠΑΣΟΚ αποφάσισε την αυτόνομη πορεία του κινήματος και το ότι δεν θα έχουμε συνεργασία με τη Νέα Δημοκρατία, αλλά θα γίνει μια μεγάλη προσπάθεια με όλες μας τις δυνάμεις, έτσι ώστε να υπάρξει πολιτική αλλαγή σε αυτόν τον τόπο. Νομίζω ότι όλοι μας οφείλουμε να προσχωρήσουμε και να υπογραμμίσουμε και να υπερασπιζόμαστε αυτή την απόφαση του συνεδρίου, η οποία ήταν μάλιστα ομόφωνη. Δεν βλέπω πώς τέτοιες δηλώσεις μπορούν να βοηθήσουν προς το κοινό μήνυμα που όλοι
0: το συνέδριο σας αποφάσισε όχι συνεργασία με την Νέα Δημοκρατία. Δεν είναι λογικό να θεωρούν τα στελέχη σας ότι αν την επόμενη μέρα χρειαστεί μετά τις εκλογές μπορείτε να συνεργαστείτε με χώρους και κόμματα αριστερά του ΠΑΣΟΚ?
1: Αποφάσισε και αυτόνομη πορεία του κινήματος
0: μέχρι τις εκλογές.
1: Αποφάσισε αυτόνομη πορεία του κινήματος και μετά τις εκλογές. Εμείς στο ΠΑΣΟΚ δεν κάνουμε μια προσπάθεια να μπορέσουμε να το ξαναφέρουμε σε μεγάλα ποσοστά για να γίνει συνιστός ενός άλλου κόμματος, κύριε Χατζηνικολάου.
0: Αυτό ισχύει. Πιστεύετε ότι αυτό προτείνει ο κύριος Δούκας, να γίνει το ΠΑΣΟΚ συνιστόσα του κόμματος Τσίπρα? Σας ρωτώ γιατί καταλαβαίνω ότι ο Δήμαρχος της Αθήνας θεωρεί ότι στην περίπτωση που υπάρξει δεύτερη κάλπη θα μπορούσε να γίνει μια εκλογική συνεργασία, ένα κοινό ψηφοδέλτιο του ΠΑΣΟΚ με την ΕΛΑΣ του Αλέξη Τσίπρα και να πορευτούν μαζί στις εκλογές διεκδικώντας την κυβέρνηση.
1: Εμείς αγωνιζόμαστε για το αποτέλεσμα των πρώτων εκλογών και πιστεύουμε ότι θα δώσουμε όλες μας τις δυνάμεις ώστε το ΠΑΣΟΚ να πετύχει το μεγάλο του στόχο που είναι να βγει πρώτο κόμμα σε επόμενες εκλογές. Όλα τα υπόλοιπα σενάρια είναι καλό να τα συζητάτε εσείς οι δημοσιογράφοι, οι πολίτες, αλλά εμείς που είμαστε αποφασισμένοι να δώσουμε αυτόν τον αγώνα, κοιτούμε μόνο προς αυτή την κατεύθυνση. Και δεν νομίζω ότι τέτοιες δηλώσεις συμβάλλουν στον κοινό μας αγώνα. Ξέρετε, κύριε Χατζηνικολάου, εγώ να το πω καθαρά. Εδώ δίνουμε μία, αν θέλετε, ένα διαπιστευτήριο στους πολίτες όσον αφορά την αξιοπιστία μας και όσον αφορά την πίστη μας ότι μπορούμε να τα καταφέρουμε. Το ΠΑΣΟΚ λοιπόν έχει σφυρελατήσει αυτή την προσπάθεια να αποκτήσει αξιοπιστία απέναντι στους πολίτες και να τους πείσουμε κιόλας και κυρίως και τους ανθρώπους της παράταξης ότι πραγματικά πιστεύουμε στη μεγάλη ανατροπή. Το να συζητάμε για άλλα σενάρια δεν συμβάλλει προς τον κοινό μας στόχο. Εγώ το πιστεύω ότι μπορεί να σας φαίνεται δύσκολο αυτή τη στιγμή, αλλά υπάρχουν οι δυνάμεις και υπάρχουν και οι προϋποθέσεις, έτσι ώστε το ΠΑΣΟΚ να πετύχει τη μεγάλη πολιτική ανατροπή.
0: Εδώ φαινόταν δύσκολο όταν οι δημοσκοπήσεις σας εμφάνιζαν δεύτερο κόμμα με 13-14%. Τώρα κάποιες σας εμφανίζουν τρίτο και κάποιες τέταρτο κόμμα.
1: Κύριε Χατζηνικολάου, δεν είναι μεγάλες οι αποστάσεις που μιλάτε. Το ΠΑΣΟΚ δεν έχει.
0: Η απόσταση από τον πρώτο είναι πάρα πολύ μεγάλη. Όχι μόνο για εσάς, και για τον κύριο Τσίπρα είναι πάρα πολύ μεγάλη. Όταν δηλαδή η Νέα Δημοκρατία εμφανίζεται στην δημοσκόπηση που έβγαλε το Action την Κυριακή στο 30 και ο κύριος Τσίπρας στο 15 και εσείς στο 10, αυτές είναι πολύ μεγάλες αποστάσεις.
1: Ναι, δεν θα διαφωνήσω σε αυτό. Δεν θα υπάρχει μόνο μία δημοσκόπηση. Εγώ δεν θεωρώ ότι το ΠΑΣΟΚ θα έχει μεγάλη υποχώρηση από τα αποτελέσματα τα οποία βλέπαμε στις τελευταίες δημοσκοπήσεις. Είναι μία εικόνα της στιγμής, οπότε περιμένετε να δούμε τι θα γίνει και σε 1, 2, 3 μήνες. Σας είπα και πριν ότι τα αποτελέσματα, ακόμα και τα δημοσκοπικά, μεταβάλλονται σε ένα

0: δεν έχουν βάθος και δεν έχουν την προγραμματική διάσταση που έχει το, και το βάρος που έχει το Πασόκ. Οπότε αφήστε λίγο να κυλήσει ο χρόνος, ώστε να αποτυπωθεί και η εικόνα με ψυχραιμία. Εμάς δεν μας φαίνεται πανικό.
1: Πιστεύετε ότι θα υποχωρήσουν οι δυνάμεις των δύο νέων κομμάτων στις επόμενες δημοσκοπήσεις?
0: Εγώ πιστεύω ότι θα επικρατήσει στο τέλος αυτού του δρόμου η ανάγκη του κόσμου να βρει μια σταθερότητα μέσα από μια πολιτική αλλαγή. Και το Πασόκ την προσφέρει αυτή. Μέσα από ένα σχέδιο δηλαδή για την επόμενη μέρα του τόπου. Εγώ δεν πιστεύω, κύριε Χατζηνικολάου, ότι μακροημερεύουν κόμματα τα οποία δημιουργούνται από μόνο μια προσωπικότητα και δεν έχουν το πολιτικό βάρος και την αξιοπιστία για να μπορέσουν να ανταποκριθούν στα σύγχρονα προβλήματα της ελληνικής κοινωνίας.
1: Τώρα αυτό είναι καρφί για τον Αλέξη Τσίπρα, ότι κάνει προσωπικό μαγαζί και όχι κόμμα αρχών και με πρόγραμμα?
0: Εγώ το λέω καθαρά ότι ο κύριος Τσίπρας δεν έχει καταρχήν την αξιοπιστία για να μπορέσει να πείσει τους πολίτες αυτό το νέο του ξεκίνημα. Καταρχήν θα εμφανιστεί σχεδόν με το ίδιο στελεχειακό δυναμικό και με τα ίδια πρόσωπα τα οποία κατήγγειλε ο ίδιος ότι δήθεν ευθύνονται για όλα τα δεινά τα οποία προκάλεσε κατά τη διακυβέρνηση. Δεύτερον, θα μιλήσει για τα μεγάλα προβλήματα του ελληνικού λαού. Ένα από αυτά, παραδείγματος χάρη, είναι η φορολόγηση. Και ακούσαμε τον κύριο Γιούνκερ να λέει ότι του πρότεινα να φορολογήσει, παραδείγματος χάρη, τους εφοπλιστές, και αυτός επέλεξε να φορολογήσει τη μεσαία τάξη. Γιατί οι ελεύθεροι επαγγελματίες και η μεσαία τάξη?
1: Το διέψευσε ο κύριος Τσίπρας, είπε ότι αυτό ήταν ένα σχέδιο που περιελάμβανε και ολόκληρη σχεδόν τη μεσαία τάξη.
0: Ο κόσμος αξιολογεί την κάθε διάψευση και το τι λέει ο καθένας. Και σε πολιτικό περιβάλλον το οποίο είναι, δεν είναι κοντά σε εξελίξεις όπου είχαν γίνει τότε. Δεύτερον και σημαντικό, ο κύριος Τσίπρας επέλεξε να διαλύσει ως αρχηγός εξωματικής αντιπολίτευσης το ίδιο του το κόμμα και να επανέλθει δύο χρόνια μετά να πει τι καινούργιο. Εγώ δεν άκουσα κάτι καινούργιο να πει στην ιδρυτική διακήρυξη και στις πολιτικές του θέσεις εκτός από γενικόλογες υποσχέσεις. Το Πασόκ έχει κάνει μια μεγάλη προσπάθεια τα προηγούμενα χρόνια και εμείς θα μείνουμε στο θετικό αφήγημα αυτής της προσπάθειας. Μίλησε πρώτα απ' όλα όσον αφορά την κατοικία. Το μεγάλο πρόβλημα της κατοικίας στη χώρα μας και έχει καταθέσει ένα πρόγραμμα. Μίλησε για την ανάγκη τροφοδότησης πραγματικής οικονομίας μέσα από τους ευρωπαϊκούς πόρους και την κατανομή αυτών. Πώς έγινε, παραδείγματος χάρη, με τον Ταμείο Ανάκαμψης και τι ευθύνες έχει η κυβέρνηση που χρηματοδοτήθηκαν πάρα πολύ λίγες και συγκεκριμένες επιχειρήσεις και όχι πραγματική οικονομία. Εμείς θέλουμε, κύριε Χατζηνικολάου, τις τράπεζες όρθιες, ένα υγιές τραπεζικό σύστημα. Όχι, παραδείγματος χάρη, να ξανασυζητάμε σήμερα αυτό που δήλωσε ο κύριος Τσίπρας σε εσάς, στη συνέντευξή σας. Δηλαδή ότι πάλι μόνος του θα έκλεινε ο ίδιος τις τράπεζες. Δεν νομίζω ότι η χώρα πρέπει να μπει ξανά σε αυτήν την ανασφάλεια. Άρα, τι καινούριο πρεσβεύει η συζήτησή μας σε σχέση με αυτά τα οποία έκανε το 2015-2019 ο κύριος Τσίπρας? Εμείς λοιπόν θέλουμε ένα όρθιο τραπεζικό σύστημα, το οποίο μάλιστα να χρηματοδοτεί τις επιχειρήσεις και να συμβάλλει, αν θέλετε, με μια έκτακτη φορολόγηση και στο κοινωνικό κράτος και στα μεγάλα ζητήματα που αφορούν μια κοινωνία η οποία περνάει δύσκολα. Επίσης, το Πασόκ πιστεύει ότι πραγματικά μπορούν να ενωθούν δυνάμεις, και την απαντήσω στο αρχικό σχέδιο του ερωτήματός του, μπορούν να ενωθούν δυνάμεις πάνω σε ένα πολιτικό πλαίσιο και σε μια πολιτική συζήτηση. Αυτό το επιδιώξαμε.
1: Πάντως είστε σε μία μόνιμη εσωστρέφεια, κύριε Σπυρόπουλε. Σε μία μόνιμη εσωτερική γκρίνια και εσωστρέφεια. Η βελόνα που έχει κολλήσει, οι συνεργασίες τώρα για την επόμενη μέρα. Μονίμως έχετε κάποιο επίδικο για να σπαράσετε εσωτερικά το κόμμα σας?
0: Ξέρετε, στο Πασόκ έχουμε μία τάση.
1: Έχετε παράδοση. Έχετε παράδοση.
0: Εντάξει, τα περισσότερα τα συζητούμε και τα αποφασίσουμε στα όργανα. Και αυτό είναι το σωστό. Αλλά επειδή, ξαναλέω, βρισκόμαστε στην τελική ευθεία αυτής της μεγάλης προσπάθειας, νομίζω ότι το κεντρικό πολιτικό μήνυμα και τις κεντρικές μας αποφάσεις τις έχουμε πάρει στο τελευταίο μας συνέδριο. Οπότε όσοι συζητούμε δημόσια, μέσα στους δημοσιογράφους μας καλείτε και κάνουμε ενδιαφέρουσες συζητήσεις, είναι καλύτερο να συζητάμε για τα θετικά και για το μήνυμα που θέλουμε να αποτυπώσει η προγραμματική μας θέση και το πρόγραμμά μας, παρά να αποπροσανατολίζουμε συζητώντας άλλα πράγματα τα οποία, επιτρέψτε μου να σας πω, θα τα αποφασίσει και ο ελληνικός λαός. Δηλαδή το τι θέση θα πάρει κάθε κόμμα και αν μπορεί να δημιουργηθεί οποιαδήποτε κυβέρνηση. Δεν θα την αποφασίσω εγώ, εσείς ή οποιαδήποτε συζητήση κάνουμε. Θα το αποφασίσει ο ελληνικός λαός. και θα δούμε στην πορεία. Εμείς έχουμε πει ξεκάθαρα.

0: θέλουμε το Πασόκ να πάρει την πρώτη εντολή. Να έχει τον πρώτο λόγο στο σχηματισμό μιας άλλης κυβέρνησης. Και από εκεί και πέρα με το πρόγραμμά μας θα συζητήσουμε για πιθανές συνεργασίες. Μέχρι εκεί.
1: Ευχαριστώ θερμά τον κύριο Ανδρέα Σπυρόπουλο, μέλος της Πολιτικής Επιτροπής του ΠΑΣΟΚ και μέχρι πριν από μερικές εβδομάδες γραμματέα του κινήματος. Καλημέρα κύριε Σπυρόπουλο.
0: Καλημέρα κύριε Χατζηνικόλα, ευχαριστώ.
2: Real FM.
3: Λοιπόν, πριν ξεκινήσεις, να σου εξηγήσω τους κανόνες. Είναι πολύ απλό. Βλέπεις μπεργεράκι, τρως μπεργεράκι, κερδίζεις ευρώ.
4: Αχα.
3: Μετά πέφτεις πάνω σε πίτσα, τρως πίτσα, κερδίζεις ευρώ. Και όταν δεις παγωτό.
4: Κατάλαβα. Τρως παγωτό, κερδίζεις ευρώ. Μα καλά, τι είδους παιχνίδι είναι αυτό?
3: Παιχνίδι, εγώ για το box σου λέω. Στο box, όσο τρως, κερδίζεις ευρώ. Γιατί με κάθε παραγγελία σου, μαζεύεις πόντους που γίνονται ευρώ. Και αν κάνεις repeat τις παραγγελίες σου, explore νέα καταστήματα ή παραγγέλνεις στο Happy Hour, κερδίζεις ακόμα περισσότερα ευρώ. Box, το delivery που πάντα κερδίζεις.
5: Μα γιατί δεν πάμε κάπου αλλού που δεν έχουμε δει κάτι?
6: Ησυχία παρακαλώ. Το οικογενειακό συμβούλιο αρχίζει. Και εκεί, βάρα το κόγκ. Το θέμα μας, καλοκαιρινές διακοπές.
7: Ναι, πάμε.
8: Πού θα πάμε?
9: Κρήτη.
7: Μήλο.
6: Κρήτη λέω κι εγώ.
7: Μήλο.
9: Θα στέλνουμε Μήλο και πάμε Κρήτη μόνοι μας.
6: Προτείνω, δώστε βάση, και Μήλο και Κρήτη.
7: Ναι.
9: Πάει το ταμείο.
6: Έχω ήδη βρει προσφορές στο minoan.gr.
8: Εγώ πάω τώρα να φτιάξω τη βαλίτσα μου.
7: Κι εγώ.
2: Minoan Lines. Γιατί το ταξίδι ξεκινά από την πρώτη στιγμή που το σκέφτεσαι. Κρήτη, Μήλος, Ιταλία. Κάνετε την κράτησή σας στο 800-1175.000 και 2810-399-899. Ηλεκτρονικά στο www.minoan.gr ή στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα.
10: Τι σημαίνει εκθεσιακές τιμές στα Bed & Bath? Σημαίνει μοναδικά κομμάτια σε μοναδικές τιμές. Τώρα στα Bed & Bath αποκτήστε έως 20 Ιουνίου τα γνωστά για την ποιότητά τους στρώματα, κρεβάτια, καναπέδες και έπιπλα κορυφαίων διεθνών brands σε εκθεσιακές τιμές. Bed & Bath Showroom Refresh. Μόνο στα φυσικά καταστήματα για περιορισμένο χρονικό διάστημα. Bed & Bath. Η ποιότητα στην καλύτερη εκθεσιακή τιμή.
2: Η Renault σας οδηγεί στο μέλλον της αυτοκίνησης με τα Renault E-Tech Days. Το μεγάλο πανελλαδικό road show σας προσκαλεί να οδηγήσετε την πλήρη υβριδική και ηλεκτρική γκάμα της Renault. Νιώστε τη δύναμη του πανίσχυρου Renault Rafale 300 νίπων, οδηγήστε πρώτη σε αποκλειστική πρεμιέρα το ηλεκτρικό Renault 4 και υποφεληθείτε από ειδικές τιμές. Από τις 23 Μαΐου έως τις 15 Ιουνίου, τα Renault E-Tech Days σας περιμένουν στις εκθέσεις της Αττικής. Δείτε το αναλυτικό πρόγραμμα και κλείστε το test drive σας στο Renault.gr.
11: The Natural Stones live in Athens. Τώρα η πιο δυνατή παρουσία στη Λεωφόρο Κηφισίας 78 Μαρούσι. Ακρόλιθο showroom. Δείτε από κοντά φυσικά πετρώματα, μοναδικές ιδέες και άπειρες εφαρμογές για κάθε κατασκευή. Ακρόλιθος Natural Stones. Λεωφόρος Κηφισίας 78 Μαρούσι.
12: Στο αυτοκίνητο, στους 97,8.
13: Στο γραφείο και στο κινητό σου, μέσα από το realplayer.gr.
12: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
2: Τίτλοι ειδήσεων από τον Real FM.
14: Στο μικρόφωνο, Θοδωρής Αξελός. Διαλύεται η κοινοβουλευτική ομάδα της Νέας Αριστεράς μετά την ανεξαρτητοποίηση 7 βουλευτών. Το κείμενο αποχώρησης συνυπογράφουν και 143 στελέχη του κόμματος. Σε κρίσιμη καμπή παραμένει η κατάσταση στη Μέση Ανατολή, καθώς το Ισραήλ συνεχίζει τις επιθέσεις στον Λίβανο παρά την εκεχηρία με τη Χεζμπολάχ που ανακοίνωσε ο Ντόναλντ Τραμπ. Περισσότερα στο real.gr. Στον εισαγγελέα οδηγείται το μεσημέρι ο καθομολογίαν δολοφόνος στη σύζυγου του μέσα στο σπίτι του στην Καλαμάτα. Συνεχίζεται σήμερα στη Λάρισα η δίκη για το πολύ νεκρό δυστύχημα στα Τέμπη.
2: Real Traffic. Η κίνηση στους δρόμους.
14: Πολύ αυξημένη στον Κηφισό από κάτω Κηφισιάς, μεταμόρφωση στους δρόμους περιμετρικά του Συντάγματος, στην άνοδο της Συγκρού, γύρω από το λιμάνι του Πειραιά και στην Αττική Οδό, από Άνω Λιώσια έως μεταμόρφωση και στις εξόδους για Λαμία.

0: Καλημέρα, καλημέρα σε όλες και σε όλους. Με υγεία για σας και για τις οικογένειές σας. Τα ραδιοφωνάκια κολλημένα εδώ στον Real FM, στους 97,8 για την Αθήνα και στο Ράδιο Θεσσαλονίκη, στους 94,5 για την αγαπημένη μου πόλη. Δροσερή καλημέρα και από τα δεκάδες, πάνω από 25 συμμαχικά ραδιόφωνα που αναμεταδίδουν αυτή την ώρα το πρόγραμμα του Real FM σε δεκάδες μικρές και μεγάλες πόλεις σε όλη την Ελλάδα. Νίκος Σαπρανίδης στη ρύθμιση του ήχου, Γιάννης Βασιλόπουλος στις μουσικές επιλογές, Ευανθία Τασοπούλου στη δημοσιογραφική υποστήριξη της εκπομπής. Εύη Βουγιουκλιώτη στο τηλεφωνικό μας κέντρο, στην επικοινωνία με τους ακροατές. Νίκος Χατζηνικολάου στο μικρόφωνο, θα είμαστε μαζί μέχρι τις 12 το μεσημέρι. Και πάμε τώρα, φίλες και φίλοι, να καλημερίσουμε την αναπληρώτρια Υπουργό Υγείας και υποψήφια βουλευτή, λένε οι πληροφορίες μου, στη Δυτική Αττική. Καλημέρα, κυρία Υπουργέ.
1: Καλημέρα. Δυτική Αθήνα, κύριε Χατζηνικολάου.
0: Δυτική Αθήνα. Άντε πάλι, άντε πάλι. Μάλλον το κάνω για να το πω τρεις φορές μετά. Δυτική Αθήνα. Εν τω μεταξύ μου το γράφει, θα τη δώσω σήμερα, η Ευανθία Τασοπούλου μου το έχει γράψει. Το Δυτική Αττική, δεύτερη φορά. Δυτική Αθήνα.
1: Δυτική Αθήνα.
0: Λοιπόν, μια που μίλησα για Δυτική Αθήνα, Υπουργέ, η Δυτική Αθήνα είναι μια περιοχή που έχει πολλά προβλήματα και κυρίως κοινωνικές ανισότητες. Θέλω να σας ρωτήσω, τι γίνεται λοιπόν στη Δυτική Αθήνα σε σχέση με την κοινωνική σύγκληση, σε σχέση με τη δημόσια υγεία, με την πρόληψη, με τη μείωση των κοινωνικών ανισοτήτων.
1: Ευχαριστώ πάρα πολύ καταρχήν για τη φιλοξενία σήμερα.
0: Και εμείς ευχαριστούμε.
1: Πράγματι έχουμε ανισότητες και στην Αττική και σε άλλες περιοχές της χώρας και παλεύουμε με εργαλεία τα οποία, κύριε Χατζηνικολάου, για πρώτη φορά διαθέτει το Υπουργείο Υγείας. Έχουμε κάνει μια πολύ μεγάλη μάχη και με τον Υπουργό, τον Άδων Γεωργιάδη, και με τον αρμόδιο Υπουργό, τον κύριο Θεμιστοκλέους, για να μπορέσουμε με τις βελτιώσεις στα νοσοκομεία, τις κινητές ομάδες υγείας, το προλαμβάνω, όλα αυτά τα εργαλεία, τα καινούργια, τις νέες δωρεάν υπηρεσίες, να πάμε εμείς τον πολίτη, αντί να περιμένουμε να έρθει ο πολίτης σε εμάς. Το ίδιο κάνουμε και στη Δυτική Αθήνα και μάλιστα συνεχίζουμε και μια δουλειά η οποία είχε γίνει και όταν ήταν επικεφαλής στο Υπουργείο Υγείας, Υπουργός Υγείας, ο Μιχάλης Χρυσοχοΐδης, γιατί το έχουμε ξεχάσει κάποιοι, αλλά εγώ θέλω να το λέω για να είμαι δίκαιη. Όταν ήταν ο Μιχάλης Χρυσοχοΐδης εδώ, είχαμε ξεκινήσει για παράδειγμα την θεσμοθέτηση του Πολυδύναμου Περιφερειακού Ιατρείου Πετρούπολης. Αυτό είναι ήδη πραγματικότητα, στελεχώνεται, ενισχύεται. Αντίστοιχα, προχωράμε στην ανάπτυξη του Πανεπιστημιακού Κέντρου Υγείας στο Περιστέρι. Έχουμε ξεκινήσει ξανά με πρωτοβουλία του Μιχάλη Χρυσοχοΐδη και με τη συνεργασία εδώ με τον Υπουργό, τον Άδων Γεωργιάδη, την ανάπτυξη του παραρτήματος του Παίδων στο Ήλιον. Αυτό είναι ένα τεράστια σημασία έργο στην περιοχή. Έχουμε πολλά παιδιά τα οποία χρειάζονται φροντίδα και ήταν ένα πάγιο αίτημα των κατοίκων της περιοχής. Και βέβαια να σας πω ότι με τις κινητές ομάδες υγείας, επειδή όπως κάνουμε σε όλη τη χώρα, έχω πάει και στην Βόρεια Ελλάδα και στα νησιά μας και στην υπηρετική χώρα, πάω και στη Δυτική Αθήνα, βλέπουμε, κύριε Χατζηνικολάου, πολλά από τα οποία πραγματικά δεν μπορεί κανείς να τα φανταστεί. Ανθρώπους οι οποίοι μένουν κατά κανόνα μόνοι, με μεγάλης ηλικίας, δεν υπάρχουν παιδιά ή τα παιδιά είναι μακριά, έχουν χρόνια να φροντιστούν από γιατρό και είναι κοινωνικά απομονωμένοι, κυριολεκτικά δίπλα στην πόρτα μας. Είμαστε σε συνθήκες πια που δεν ξέρουμε τις γειτονές μας, δεν έχουμε την κοινωνική συνοχή που είχαμε 30 ή 40 χρόνια πριν και είναι σημαντικό το ότι πλέον υπάρχει μια δωρεάν υπηρεσία η οποία δεν φέρνει απλά το γιατρό στην πόρτα του πολίτη, γίνεται το πρόσωπο του κράτους μέσα στο σπίτι του πολίτη.
0: Τώρα, κυρία Αγαπηδάκη, πρέπει να πω ότι σας έχουμε συνδέσει με τα προγράμματα πρόληψης. Και αυτό είναι μια πολύ θετική σύνδεση, γιατί αυτά είναι προγράμματα που σώζουν ανθρώπινες ζωές. Θέλω να σας ρωτήσω καταρχήν αν αυτό το πρόγραμμα, το πρόγραμμα Προλαμβάνω, θα συνεχιστεί και μέχρι πότε, και να ρωτήσω ποια είναι τα μέχρι σήμερα αποτελέσματα. Και ας τα πιάσουμε ένα-ένα. Δηλαδή, πείτε μου καταρχήν μέχρι πότε θα υπάρχει το πρόγραμμα αυτό και μετά θέλω να ξεκινήσουμε με το πρόγραμμα για την πρόληψη του καρκίνου του μαστού.
1: Ωραία. Καταρχήν να πω, κύριε Χατζηνικολάου, ότι την προηγούμενη εβδομάδα πραγματικά έτσι συγκινήθηκα. Για μένα ήταν συγκλονιστικό το ότι ο Πρωθυπουργός αποφάσισε τη συνέχιση του προγράμματος Προλαμβάνω. Και αυτό διότι ήταν ένα όραμα 10 ετιών όλης της κοινότητας της υγείας, όχι μόνο της ιατρικής. Όποιος άνθρωπος έχει εργαστεί στον ακαδημαϊκό χώρο, στο σύστημα υγείας, όλα αυτά τα χρόνια, εάν το ρωτήσετε, θα σας πει δεν είχαμε πρόληψη. Αυτό λοιπόν είναι πλέον πραγματικότητα. Όπως ανακοίνωσε ο Πρωθυπουργός, το Προλαμβάνω συνεχίζεται με διασφαλισμένη εθνική χρηματοδότηση. Προσέξτε, αυτά τα χρήματα.
0: Μέχρι τώρα ήταν ευρωπαϊκή.
1: Ακριβώς. Έχουν εξοικονομηθεί από την κυβέρνηση για να διατεθούν σε αυτό το κομμάτι. Εθνική χρηματοδότηση λοιπόν είναι μια σπουδαία απόφαση. Και συνεχίζει την επαναστατική του πορεία, και τη λέω επαναστατική γιατί είναι μια πράξη κοινωνικής δικαιοσύνης. Δεν είναι απλά ένα πρόγραμμα πρόληψης. Όταν δίνεις τον ανασφάλιστο και τον άνθρωπο που δεν έχει χρήματα την ίδια δυνατότητα να φροντίσει την υγεία του, για να το πω απλά, με έναν πλούσιο, αυτό σημαίνει αντιμετωπίζω τις κοινωνικές ανισότητες στην πηγή. Έχουμε λοιπόν μέχρι σήμερα πάνω από 6 εκατομμύρια Έλληνες που έχουν κάνει εξετάσεις, και σκεφτείτε το, είναι πάνω από το μισό πληθυσμό της χώρας συνολικά. Και έχουμε πάνω από 200.000 ανθρώπους, δηλαδή έναν αριθμό ίσο με μία από τις μεγαλύτερες πόλεις της Ελλάδος, που έχουν εντοπιστεί έγκαιρα με ευρήματα. Δεν ξέρω αν θέλετε να πάμε σε ένα-ένα πρόγραμμα αναλυτικά.
0: Ναι, πάμε να τα δούμε. Έχουμε λοιπόν τον καρκίνο του μαστού, έχουμε τον καρκίνο του τραχύλου της μήτρας, και εκεί μία πολύ σημαντική αιτία θανάτων στο παρελθόν.
1: Βέβαια. Για τον καρκίνο του μαστού έχουμε μέχρι τώρα πάνω από 1.200.000 μαστογραφίες που έχουν γίνει σε γυναίκες, και έχουμε εντοπίσει περίπου 75.000 γυναίκες έγκαιρα με ευρήματα.
0: Τρομερό αυτό.
1: Θέλω
0: που
1: να
0: σημαίνει,
1: πω κάτι.
0: Που σημαίνει ότι πρόλαβαν οι γυναίκες αυτές. Πρόλαβαν.
1: Ο καρκίνος του μαστού όταν εντοπίζεται έγκαιρα, κύριε Χατζηνικολάου, είναι πλήρως ιάσιμος.
0: Θεραπεύεται, πλήρως
1: ιάσιμος. Άνω του 95%. Αυτό σημαίνει ότι παρά το φόβο μας, και το λέω γιατί όλες οι γυναίκες φοβόμαστε την ψηφιακή μαστογραφία, αυτή την εξέταση μας αναστατώνει το τι μπορεί να βρεθεί. Παρά το φόβο έχει σημασία να πηγαίνουμε να την κάνουμε. Γιατί πραγματικά εδώ η πρόληψη σώζει ζωές και φέρνει ίαση. Το πρόγραμμα πρόληψης του καρκίνου του τραχύλου της μήτρας, επίσης 1.200.000 περίπου τεστ και HPV DNA και PAP τεστ και κολποσκοπήσεις και βιοψίες, 12.000 γυναίκες έχουμε εντοπίσει. Και να πούμε ότι ο ιός HPV είναι αυτός που οφείλεται στη συντριπτική πλειονότητα των περιπτώσεων του καρκίνου του τραχύλου της μήτρας, και γι' αυτό δίνουμε δωρεάν και τον εμβολιασμό κατά του ιού HPV για κορίτσια και αγόρια. Καλό λοιπόν τους γονείς να αξιοποιήσουν αυτή την ευκαιρία, γιατί εάν συνεχίσουμε, που το συνεχίζουμε, το Προλαμβάνω, και συνεχίζουμε και τον εμβολιασμό, μπορεί σε 10 χρόνια η χώρα, κύριε Χατζηνικολάου, να μην έχει ούτε μία νέα περίπτωση καρκίνου του τραχύλου της μήτρας που οφείλεται στον ιό HPV.
0: Άλλος καρκίνος ο οποίος θερίζει κυριολεκτικά ή τουλάχιστον θέριζε τα προηγούμενα χρόνια είναι ο καρκίνος του παχαίου εντέρου.
1: Ναι, και σε νεαρές ηλικίες.
0: Και σε νεαρές ηλικίες.
1: Αυτό έχει να κάνει και με την κακή διατροφή. Και όταν εννοώ κακή διατροφή, όταν λέω κακή διατροφή, δεν εννοώ απλά το να τρώμε ανθυγιεινά. Εννοώ να τρώμε υπερεπεξεργασμένα, όπως είναι σε πολλές χώρες, τρόφιμα για χρόνια. Εκεί λοιπόν έχουμε πάνω από 1.000.000 αυτοδιαγνωστικούς ελέγχους, περί 40.000 κολονοσκοπήσεις, και έχουμε και πολυπολιδεκτομές και βιοψίες σε περίπου 51.200 ανθρώπους που εντοπίστηκαν λοιπόν με εύρημα μετά την εξέταση της κολονοσκόπησης, και το εύρημα αυτό ήταν προκαρκινικό, ήταν ύποπτο, και έτσι προχώρησαν σε πολυπολιδεκτομή, όλα αυτά δωρεάν μέσω του Προλαμβάνω. Και τέλος, ο μεγάλος εχθρός, ο νούμερο ένα υπέτειος για τους πρόωρους θανάτους στη χώρα μας, το
0: καρδιά,
1: πρόγραμμα των πελβικιακών.
0: Καρδιά. Και αγγεία.
1: Ναι. Όπου πάνω από 3 εκατομμύρια εξετάσεις, και μέχρι τώρα έχουμε εντοπίσει περίπου 70.000 ανθρώπους με ελέγχους ισχαιμίας και στεφανία νόσο να έχουν λοιπόν κάποια ευρήματα που σχετίζονται με ισχαιμία και στεφανία
0: ευρήματα
1: νόσο.
0: Ευρήματα που δεν γνώριζαν οι άνθρωποι.
1: Όχι, δεν γνώριζαν.
0: Μάλιστα.
1: Και σε πολλές περιπτώσεις είχαμε και επίγουσες καταστάσεις. Δηλαδή Έχει τύχει και εγώ με τις κινητές ομάδες υγείας στον Έβρο και σε άλλες περιοχές, στη Βόρεια Ελλάδα, να βρούμε ειδικά άντρες μέσης ηλικίας, οι οποίοι είχαν πολύ σοβαρά θέματα, δηλαδή στένωση αρτηριών, ισχυμία σοβαρή, δεν το γνώριζαν, δεν είχαν ιδιαίτερα συμπτώματα και έκαναν αγκιοπλαστική και σήμερα είναι μια χαρά με τα παιδιά τους. Και αυτό για μένα έχει τεράστια αξία, γιατί, ξαναλέω, η καρδιά πολλές φορές δεν δίνει συμπτώματα. Έχει σημασία να αξιοποιούμε αυτές τις εξετάσεις, να πηγαίνουμε στο γιατρό, προσέχουμε για να έχουμε.
0: Τώρα, αυτό το πρόγραμμα για την αντιμετώπιση της παχυσαρκίας των ενηλίκων είχε κάποια αποτελέσματα? Γενικά στο θέμα αυτό η χώρα μας έχει πρόβλημα με την παχυσαρκία, ναι, και στα παιδιά έχουμε πρόβλημα.
1: Έτσι, έχουμε υψηλά ποσοστά και στην παιδική παχυσαρκία και στην παχυσαρκία ενηλίκων και έχουμε πολύ ενθαρρυντικά αποτελέσματα και στους δύο τομείς. Να σας πω ότι η χώρα πλέον αναγνωρίζεται διεθνώς και για το προλαμβάνω και για την παιδική παχυσαρκία. Ως παράδειγμα, έχουμε αιτήματα από άλλες χώρες οι οποίες θέλουν να αντιγράψουν τα προγράμματά μας, αυτά, τις δύο αυτές πολιτικές. Και υπάρχει διεθνής αναγνώριση και από κορυφαίους επιστημονικούς φορείς και από τον Οργανισμό Ηνωμένων Εθνών. Παιδική παχυσαρκία. Έχουμε πάνω από 40% των παιδιών με παχυσαρκία υπερβαρότητα στη χώρα. Και τα αποτελέσματα δείχνουν, κύριε Χατζηνικολάου, ότι με όλες τις δράσεις που κάνουμε, ενδεικτικά να αναφέρω ότι, και δεν νομίζω ότι έχει ξαναγίνει αυτό, πήγαμε σε περίπου 65 πόλεις, 65 περιοχές σε όλη τη χώρα, με δράση στο πεδίο, με δράση στις 13 περιφέρειες, με δωρεάν διατροφική φιλοσυμβουλευτική, δωρεάν άσκηση για 135.000 παιδιά και καταφέραμε στα παιδιά τα οποία ήρθαν με υπερβαρότητα και παχυσαρκία στο Χαροκόπιο Πανεπιστήμιο στην ειδική υπηρεσία να μειώσουμε την παχυσαρκία και την υπερβαρότητα στο 80%. Δηλαδή 8 στα 10 παιδιά από τα 1.900 που μας ήρθανε, παραπέθηκαν τους παιδιάτρους, από παχυσαρκία και υπερβαρότητα πήγαν στο φυσιολογικό βάρος. Και 4 στα 10 παιδιά τα οποία είχαν υπερβολική χοληστερίνη, διαβήτη, υπέρταση, παιδιά, έτσι, τα οποία παραπέθηκαν τους παιδιάτρους με παχυσαρκία και υπερβαρότητα, βελτίωσαν 40% τις τιμές σακχάρου, χοληστερίνης και τα λοιπά που είναι εξαιτίας της παχυσαρκίας. Αυτό δείχνει ότι υπάρχει σημαντικό αποτέλεσμα, γι' αυτό συνεχίζεται δωρεάν και αυτή η υπηρεσία και μετά τη λήξη του Ταμείου Ανάκαμψης. Παχυσαρκία ενηλίκων.
0: Ναι.
1: Είναι το μεγάλο στοίχημα. Έχουμε περί τους 67.000 δικαιούχους, οι πάνω από τους μισούς έχουν μέχρι τώρα ζητήσει, δηλαδή περίπου 40.000 έχουν λάβει ολοκληρωμένη ιατρική φροντίδα, τα φάρμακα κτλ. Και όπως έχει πει και ο Υπουργός, θα συνεχιστεί για τους ανθρώπους οι οποίοι έχουν καλά αποτελέσματα και μετά τη λήξη η πρόσβαση στα καινοτόμα φάρμακα και σε αυτή τη θεραπεία.
0: Τώρα, αν θυμάμαι καλά, υπάρχει και ένα πρόγραμμα για την νεφρική δυσλειτουργία.
1: Βεβαίως. Εκεί έχουμε 370.000 ανθρώπους που έχουν ήδη κάνει εξετάσεις και 36.000 να έχουν εντοπιστεί με ευρήματα.
0: Μάλιστα. Με την ψυχική υγεία κάνουμε κάτι και για τις οικογένειες και για τα παιδιά, και το ρωτώ διότι βλέπουμε πολλά να συμβαίνουν το τελευταίο διάστημα και έχουμε όλοι ανησυχήσει για το θέμα αυτό.
1: Κοιτάξτε, βλέπετε πως μέσα σε λίγα λεπτά μιλάμε συνεχώς καταιγιστικά με νούμερα, με αυτές αποδείξεις για τη μεγάλη αλλαγή στην πρόληψη. Καρκίνη, καρδιαγγειακά, παιδική παχυσαρκία, παχυσαρκία ενηλίκων, νεφρική δυσλειτουργία και τώρα για την ψυχική υγεία. Αυτό δείχνει την τεράστια ομπρέλα πολιτικών που έχει ανοίξει η πολιτεία, το Υπουργείο Υγείας, στο θέμα της πρόληψης. Ψυχική υγεία λοιπόν. Παρεμβαίνουμε σε τρία επίπεδα. Πρώτον, πάμε στις οικογένειες, κύριε Χατζηνικολάου, με δωρεάν συνεδρίες, με δομημένο πρόγραμμα. Ένα πρόγραμμα που έχει αναπτυχθεί στην Αυστραλία, έχει εφαρμοστεί σε πάνω από 35 χώρες και πλέον το εφαρμόζουμε και στη χώρα μας. Μπορούν οι γονείς να μπουν στο παιδί και ψυχική υγεία και να δουν τις περιοχές, τα σημεία στην περιοχή τους που εφαρμόζεται δωρεάν να συμμετέχουν. Έχουν συμμετάσχει μέχρι σήμερα πάνω από 6.000 γονείς. Και αυτό είναι σημαντικό γιατί υποστηρίζουμε τους γονείς 0-12 ετών, δηλαδή από τότε που το παιδί είναι ακόμα στην κοιλιά της μαμάς του ξεκινά η υποστήριξη των γονιών, για να μπορέσουμε να έχουμε γερό ξεκίνημα στη ζωή, να στηρίξουμε τους γονείς γιατί αυτοί έχουν πάρα πολλά προβλήματα, η εποχή που ζούμε είναι τελείως διαφορετική και συνεχίζουμε και στην εφηβεία στα 12-16 με διαφορετικό πρόγραμμα. Συνεδρίες είναι όλες δωρεάν, για ασφαλισμένους και ανασφάλιστους και ατομικές και ομαδικές. Δεύτερη υπηρεσία, θέμα ταμπού, αυτοτραυματισμός. Ξέρετε, έτυχε σε πρόσφατη εκδήλωση.
0: Σοβαρό θέμα και έχουμε ζήσει τους τελευταίους μήνες πολλά περιστατικά.
1: Σκεφτείτε ότι μέχρι τώρα, τους λίγους μήνες που λειτουργεί αυτή η νέα υπηρεσία και είναι εντελώς δωρεάν, έχουμε 500 παιδιά που έχουν εξυπηρετηθεί και πολλά από αυτά είναι και κάτω των 16, για να μην πω κάτω των 13. Αυτό δείχνει ότι υπάρχει πολύ σοβαρό θέμα. Ακόμα και εγώ σας λέω, σε πρόσφατη εκδήλωση με πλησίασε ένα εκπαιδευτικός και μου είπε: ξέρετε, έχουμε στην τάξη μας παιδί Δευτέρας Δημοτικού το οποίο αυτοτραυματίζεται. Και φυσικά δώσαμε κατευθύνσεις για να μπορέσει το παιδί να πάρει βοήθεια. Θέλω να πω ότι είναι κάτι για το οποίο μιλάνε οι έφηβοι, μιλάνε τα παιδιά μεταξύ τους. Δεν μιλούσαν μέχρι τώρα, κύριε Χατζηνικολάου, οι ενήλικες. Και αυτό είναι που αλλάζουμε. Δεν κάνουμε απλά μια καμπάνια για να σπάσουμε το ταμπού. Προσφέρουμε δωρεάν μια σειρά από ψυχοθεραπείες στο πρότυπο κοινοτικό κέντρο για την ψυχική υγεία των εφήβων και των νέων, τις οποίες εάν τις πλήρωνε από την τσέπη μια οικογένεια θα ήθελε πάρα από 1.000 ευρώ το μήνα, γιατί είναι ένα πραγματικά πολυδάπανο θεραπευτικό σχήμα για μια οικογένεια η οποία αντιμετωπίζει αυτό το πρόβλημα. Και θέλω να κλείσω με κάτι το οποίο έχει τεράστια σημασία. Doom scrolling. Έπεσε και στις πανελλαδικές, νομίζω, μια σχετική ερώτηση.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Μιλάμε για ένα θέμα το οποίο έχει προκαλέσει διεθνώς μεγάλη ανησυχία και σε εμάς. Είναι ένα θέμα το οποίο έχει αναφέρει με έμφαση και ο ίδιος ο Πρωθυπουργός, δείχνοντας πώς επιδρά στον εγκέφαλο όλη αυτή η ενασχόληση, το ακατάπαστο scrolling στο κινητό που κάνουν και έφηβοι και νέοι και οι ενήλικες βέβαια. Η σχετική έρευνα που κάναμε δείχνει ότι μιλάμε για 3 ώρες και καθημερινά έφηβοι, νέοι, παιδιά κάνουν αυτό το πράγμα καταναλώνοντας κατά κύριο λόγο αρνητικές ειδήσεις που έχουν να κάνουν με εγκληματικότητα και βία, πολέμους, δυσάρεστα θέματα εν γέννη που τους προκαλούν περαιτέρω αναστάτωση. Φανταστείτε λοιπόν ότι 3 ώρες την ημέρα έχουμε τον έσπλαστο εγκέφαλο ενός μικρού παιδιού ή ενός εφήβου να διεγείρεται από αρνητικές ειδήσεις, τρομακτικές και απειλητικές. Αυτό σημαίνει μια υπερδιέγερση η οποία έχει επιπτώσει στην ψυχική υγεία. Γι' αυτό έχουμε κάνει αυτή την πολύ πολύ ευρεία προσπάθεια. Χρειάζεται πανστρατιά και με τα μέσα που έχει δώσει η κυβέρνηση, το Kids Wallet, την επαλήθευση ηλικίας και τα άλλα που εξετάζονται, αλλά να καταλάβουμε πρωτίστως ότι μιλάμε για ένα θέμα υγείας και ειδικά υγείας του εγκεφάλου, του κεντρικού νευρικού συστήματος. Αυτό είναι η επίπτωση στην ψυχική υγεία. Γιατί η έρευνα δείχνει, και είναι η πρώτη που έχουμε στην Ελλάδα, ότι τα παιδιά μετά από αυτή την ώρα που κάνουν το σκρόλιξ στο κινητό, βιώνουν κατάθλιψη, άγχος, φόβο. Άρα έχουμε μία συνήθεια η οποία ομοιάζει στην χρήση εφιστικών ουσιών. Είναι ο ίδιος μηχανισμός που χρησιμοποιούν οι πλατφόρμες για τους αλγορίθμους αυτούς. Είναι ο ίδιος βιολογικός μηχανισμός που σχετίζεται με τη σωματική εξάρτηση, αυτό πρέπει να το λέμε ξεκάθαρα, που επιδρά στα παιδιά και τους προκαλεί μία σειρά από προβλήματα ψυχικής υγείας. Σε αυτό λοιπόν το Υπουργείο Υγείας είναι παρόν, παρεμβαίνει με συγκεκριμένα προγράμματα, παρεμβαίνει με ενημέρωση.
0: Ένα τελευταίο σύντομο ερώτημα. Διαβάζω σήμερα στον τύπο, ο Ελεύθερος Τύπος για παράδειγμα το έχει στην πρώτη σελίδα του, για μια νέα θεραπεία που συρρυκνώνει καρκινικούς όγκους. Η ουσία λέγεται αμιβανταμάμπι. Και λέει ότι χορηγείται με ένεση, δεν είναι εμβόλιο και ότι έχει μέχρι τώρα, βλέπω εδώ μια δήλωση του κυρίου Φιλόπουλου, του Προέδρου της Αντικαρκινικής Εταιρείας, που λέει ότι υπάρχουν εμφατικά αποτελέσματα. Θέλω να σας ρωτήσω αν υπάρχει επίσημη ενημέρωση στο Υπουργείο σας και πότε θα φτάσει αυτή η ουσία στην Ελλάδα.
1: Υπάρχουν πράγματι έρευνες που δίνουν πολύ θετικά αποτελέσματα για την αμιβανταμάμπι. Το θέμα είναι το εξής. Μιλάμε για μελέτες, κύριε Χατζηνικολάου. Δείχνουν όντως ενθαρρυντικά αποτελέσματα. Να ξέρετε ότι το Υπουργείο Υγείας έχει μηχανισμούς και οργανισμούς που ασχολούνται κατεξοχήν με τις καινοτόμες θεραπείες. Και εφόσον περάσει τις σχετικές διαδικασίες αδειοδότησης, όπως κάθε καινοτόμα θεραπεία, θα παρέχεται στη χώρα. Το θέμα είναι να δούμε λιγάκι μετά το πειραματικό, γιατί είναι μια πολλά υποσχόμενη θεραπεία, στο τρίτο στάδιο των μελετών, αν θυμάμαι καλά, και πρέπει να δούμε στο κομμάτι της αδειοδότησης, δηλαδή να ξεπεράσει λίγο, αν θέλετε, το ερευνητικό κομμάτι και να πάμε στο κομμάτι της πλήρους αδειοδότησης για να υπάρχει και η αντίστοιχη απόκριση από το Υπουργείο Υγείας της χώρας μας.
0: Θέλει λίγο χρόνο ακόμη λοιπόν.
1: Ναι.
0: Να ευχαριστήσω θερμά την κυρία Ειρήνη Αγαπηδάκη, την εξαιρετικά επιτυχημένη αναπληρώτρια Υπουργό Υγείας, που θα είναι σε εκλογές υποψήφια στη Δυτική Αθήνα. Δυτική Αθήνα. Καλημέρα κυρία Αγαπηδάκη.
1: Καλημέρα σας. Καλημέρα.
0: Εμείς έχουμε ραντεβού 7 παρατέταρτο στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Αντένα και αύριο το πρωί την ίδια ώρα πάλι εδώ. Να είστε όλοι καλά.
2: Real FM. Αυτός είναι ο ήχος του καλοκαιριού και αυτός είναι ο ήχος ενός αξέχαστου θεάματος, όπως μόνο το Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου προσφέρει εδώ και δεκαετίες. Και φέτος το καλοκαίρι, η Mastercard και η Εθνική Τράπεζα σου κρατούν θέση για μια μοναδική εμπειρία. Χρησιμοποίησε τις πιστωτικές κάρτες Mastercard της Εθνικής Τράπεζας στις καθημερινές σου συναλλαγές και διεκδίκησε 110 VIP διπλές προσκλήσεις. Γιατί υπάρχουν καλοκαίρια που δεν ξεχνιούνται ποτέ. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Μάθε περισσότερα στο mbg.gr.
3: Αυτή την άνοιξη, μια συναρπαστική ιστορία. Ένας ανιψιός.
4: Θεέ, ήρθα!
3: Ένας θείος.
5: Α, ήρθες.
3: Καμία αλλαγή.
5: Δεν πειράζεις τίποτα γιατί συγχαίνω με τις αλλαγές.
3: Και μια μεγάλη ανατροπή.
4: Άλλαξα πάροχο ρεύματος.
5: Τι έκανες?
4: Έβαλα προτέρια.
5: Καλά έκανες. Μπράβο.
3: Αυτή είναι η Συγκάτοικη. Μια ιστορία που μας μαθαίνει.
5: Πώς βλέπω τις προσφορές στο Πρωτεργία Club.
4: Έτσι.
5: Πώς βλέπω την κατανάλωσή μου.
4: Να, εδώ.
5: Πώς μπαίνω στο Πρωτεργία App. Α, τόσο εύκολο είναι.
4: Ναι, ναι.
3: Που μας μαθαίνει πως όταν βρίσκεις αυτό που σου ταιριάζει, δεν το αλλάζεις και στην Πρωτέργεια θα βρεις σίγουρα το ιδανικό πρόγραμμα ρεύματος και φυσικού αερίου για σένα. Γίνε πελάτη στο Πρωτέργεια.gr σε ένα από τα 85 καταστήματά μας ή στο 1831. Πρωτέργεια, η ενέργεια της Metlen Energy and Metals. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΕ.
6: Καλησπέρα, καλώς ήρθατε. Περιμένετε παρέα? Για πόσους να βάλω νεράκια?
7: Για τρεις. Για τρεις, αγόρι μου. Έλα, βάλτο. Βάλτο. Ναι, ναι, το έβαλε. Το έβαλε. Ναι. Τι δροσιά του να έχετε?
6: Στην υγειά σας. Και αφού παίζετε Big Win, θα φέρω και πατατάκια.
8: Όλοι ξέρουν ότι με προσφορά χωρίς κατάθεση και άπεκτα δώρα, όταν είσαι στην Big Win, είσαι μέσα στο παιχνίδι. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Όροι και προϋποθέσεις στο bigwin.gr.
9: Ζήστε ένα ξέχαστο καλοκαίρι ταξιδεύοντας με το Joy Tours. Παρίσι, Λονδίνο, Βουδαπέστη ή Νέα Υόρκη, Las Vegas, Miami, Μαρόκο, Ιαπωνία, Σιγκαπούρη ή πιο εξωτικά Μπαλί, Μαλδίβες, Χαβάη. 49 χρόνια πείρα σε ταξίδια προς Ασία, Ευρώπη και Αμερική. Θα βρείτε σίγουρα την εκδρομή που σας ταιριάζει στο joytours.gr.
10: Hey κύριοι, θέλω αυτοκίνητο που να έχει τα πάντα καλυμμένα.
11: Hertz Leasing.
10: Και σέρβις και τελικυκλοφορίας και ασφάλεια.
11: Hertz Leasing.
10: Να εξυπηρετούμε όμως και σε ένα κατάστημα δίπλα μου.
11: Hertz Leasing.
10: Δηλαδή εγώ απλά να οδηγώ και τα υπόλοιπα...
12: Hertz Leasing. Με πλήρες πακέτο υπηρεσιών, miles and bonus μίλια από την Aegean, bonus πόντους με τις κάρτες Alpha Bank Bonus και περισσότερα από 70 σημεία στην Ελλάδα. Hertz Leasing. Πάντα η καλύτερη απόφαση.
13: Εκλογές Ιατρικού Συλλόγου Αθηνών 2026. Η φωνή των ιατρών. Η δύναμή μας. Διεκδικούμε όσα αξίζουμε. Συμμετέχουμε όλοι. Την Κυριακή 14 Ιουνίου 2026 παίρνουμε το μέλλον του κλάδου στα χέρια μας με ένα μόνο κλικ. Για πρώτη φορά, η ψηφοφορία για την ανάδειξη των μελών του Διοικητικού και Πειθαρχικού Συμβουλίου, της Εξελεγκτικής Επιτροπής και των Εκλεκτόρων για τον Πανελλήνιο Ιατρικό Σύλλογο διεξάγεται αποκλειστικά ηλεκτρονικά με εισήγηση του Προέδρου του Ιατρικού Συλλόγου και απόφαση των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου. Ψηφίζουμε από τις 7 το πρωί έως τις 8 και 49 το βράδυ, από όπου και αν βρισκόμαστε, με απόλυτη ασφάλεια και εγκυρότητα. Κατά τη διάρκεια της ψηφοφορίας θα λειτουργεί εξειδικευμένο τηλεφωνικό helpdesk για την άμεση υποστήριξη όλων των μελών. Η δύναμη του Συλλόγου είναι η δική σου ψήφος. Μην απέχεις. Διαμόρφωσε το αύριο της ιατρικής κοινότητας.
14: Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου 2026. ΕΚΑΒΗ στη σκιά της πολιτείας. Σε σκηνοθεσία Στάθη Λιβαθινού. Ο σπουδαίος σκηνοθέτης με την καταξιωμένη ομάδα συνεργατών του έρχεται στο Ηρώδιο πριν το πολυετές κλείσιμό του σε μια σύγχρονη, πρωτότυπη σκηνική σύλληψη που φέρνει την ΕΚΑΒΗ σε διάλογο με την πλατωνική πολιτεία. ΕΚΑΒΗ στη σκιά της πολιτείας. Στο πλαίσιο του εορτασμού των 100 χρόνων της Ακαδημίας Αθηνών. 25 και 26 Ιουνίου στο Ηρώδιο. Προπόληση aefestival.gr. More.com. Και στα ταμεία του φεστιβάλ.
15: Ψάχνεις αυτοκίνητο? Τώρα είναι η στιγμή. Στα Open Days της Avis βρίσκεις κορυφαία μεταχειρισμένα με 10% έκπτωση, πλήρες ιστορικό συντήρησης και όφελος έως και 3.000 ευρώ. Και όχι μόνο, τέλη κυκλοφορίας, ασφάλεια, 12 μήνες εγγύηση καλής λειτουργίας και οδική βοήθεια. Όλα δώρο από την Avis. Μην το σκέφτεσαι, το επόμενο αυτοκίνητό σου σε περιμένει. Έλα την Κυριακή 7 Ιουνίου, 9 με 4 στις εγκαταστάσεις της Avis, Ιερά Οδός 101, Βοτανικός.
16: Φέτος η Ερέτρια αποκτά το ριζόρτ που της αξίζει. Το πλήρως ανανεωμένο Zeus Ερέτρια Resort στην Ερέτρια δεν είναι απλώς ένα ξενοδοχείο. Είναι ένα αυθεντικό ελληνικό χωριό διακοπών μέσα σε μοναδικούς κήπους με bungalows που προσφέρουν ιδιωτικότητα, πολυτελείς σουίτες, άνετα οικογενειακά δωμάτια και επιλογές με ιδιωτικές πισίνες. Ένας all-inclusive κόσμος εμπειριών. Σπα, εστιατόριο και μπαρ δίπλα στη θάλασσα, mini club για τα παιδιά, γήπεδα πάντελ, τένις, μπάσκετ, βόλεϊ, beach volley και θερινό σινεμά στην παραλία κάτω από τα αστέρια. Μόλις μία ανάσα από την Αθήνα. Επισκεφτείτε το Zeus Eretria Resort και ανακαλύψτε τις ειδικές προσφορές μας με το πρώτο παιδί δωρεάν.
17: Clear as the sky. Μια ιστορία αγάπης για δύο μάτια που ήθελαν να δουν πολλά. Μα η κούραση και η ξηρότητα έκαναν τα πάντα πιο δύσκολα. Και τότε οι οφθαλμικές σταγόνες με πανθένη με αλουρονικό ήρθαν για να καθαρίσουν το τοπίο. Με πανθένα eye drops ενυδατώνουν και ανακουφίζουν τα μάτια σας από κόπωση, ερεθισμό και ξηρότητα. Από την Bayer.
18: Προ καλοκαιριού. Προ ζέστης. Προ τέξιο. Πρωτοποριακά με τις περισσότερες πιστοποιήσεις ποιότητας, ενεργειακής απόδοσης και προστασίας UV. Υφάσματα σκίασης υψηλής αντοχής σε πάνω από 200 χρώματα και σχέδια. Η πρώτη επιλογή για την ενεργειακή θωράκιση του σπιτιού σας και με το πρόγραμμα Εξοικονομώ. Tendopana Protection. Προστασία με ουσία.
19: Είναι γεγονός. Οι θρυλικοί Foreigner, γιορτάζοντας τα 50 χρόνια της εντυπωσιακής καριέρας τους, έρχονται για πρώτη φορά στην Ελλάδα. 27 Ιουνίου, Ολυμπιακό Κέντρο Αντισφαίρησης ΟΑΚΑ. Οι Foreigner θα ξεσηκώσουν την Αθήνα με το διαχρονικό ροκ τους σε μία μοναδική εμφάνιση. Opening Act, ο Κώστας Τουρνάς. Foreigner. Προπόληση, ticketservices.gr.
2: Real FM. Η ώρα είναι 12. Πολιτικές εξελίξεις.
20: Τώρα είναι η ώρα για μια νέα εθνική προσπάθεια.
21: Κοινωνία.
2: Οικονομία.
22: Αναμένονται νέα μέτρα από την κυβέρνηση.
23: Διεθνείς ειδήσεις.
2: Αθλητικά.
23: Πολιτισμός.
24: Ηθοποιός σημαίνει φως.
2: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
25: Είναι ώρα για την ενημέρωσή σας και ώρα να ζήσετε την εμπειρία της McLaren Mastercard Formula 1 Team με πιστωτικές κάρτες Eurobank Mastercard.
26: Χαίρετε κυρίες και κύριοι. Είναι οι σημαντικότερες ειδήσεις από τον Real FM με τον Θοδωρή Αξελό. Διαλύεται η κοινοβουλευτική ομάδα της Νέας Αριστεράς μετά την ανεξαρτητοποίηση των Χαρίτσι, Λιόπουλου, Τζανακόπουλου, Ζεϊμπέκ, Φωτίου και Τζούφι. Παράλληλα, η Έφη Αχτσόγλου δήλωσε ότι παραιτείται από βουλευτής, σημειώνοντας ωστόσο ότι θα παραμείνει στην ενεργό πολιτική. Η πρώην υπουργός εκφράσει την αντίθεσή της με την ηγεσία του κόμματος, λέγοντας ότι δεν επικεντρώνεται στην προσπάθεια οικοδόμησης ενός αριστερού πλειοψηφικού πολλού. Αναλυτικά στο ενικός.gr. Σε κρίσιμη καμπή παραμένει η κατάσταση στη Μέση Ανατολή, καθώς σύμφωνα με διεθνή μέσα ενημέρωσης, το Ισραήλ συνεχίζει τις επιθέσεις στον Λίβανο παρά την εκεχηρία με τη Χεζμπολάχ που ανακοίνωσε ο Ντόναλντ Τραμπ. Την επόμενη εβδομάδα θα υπάρξει συμφωνία με το Ιράν, δήλωσε ο Αμερικανός Πρόεδρος. Μέχρι σήμερα, πάνω από 6 εκατομμύρια Έλληνες έχουν πραγματοποιήσει προληπτικές εκστάσεις μέσω του προγράμματος Προλαμβάνω, δήλωσε πριν από λίγο στον Real FM η αναπληρώτρια Υπουργός Υγείας, Ειρήνη Αγαπηδάκη. Πρόσθεσε ότι πάνω από 200.000 συμπολίτες μας εντοπίστηκαν έγκαιρα με ευρήματα. Σε επιπλέον κλάδους της οικονομίας επεκτείνεται πιλωτικά από σήμερα η ψηφιακή κάρτα εργασίας. Μεταξύ άλλων εντάσσονται κομμωτήρια, νοσοκομεία και διαγνωστικά κέντρα εκτός των γιατρών. ενώπιον της δικαιοσύνης οδηγείται σε λίγη ώρα 41 ετών καθομολογίαν δολοφόνος της 39χρονης σύζυγου του μέσα στο σπίτι τους στην Καλαμάτα. Συνεχίζεται σήμερα στη Λάρισα η δίκη για το πολύ νεκρό δυστύχημα στα Τέμπη.
25: Με αγορές άνω των 50 ευρώ με πιστωτικές κάρτες Eurobank Mastercard μπορείς να ζήσεις το Formula 1 Pirelli Hot Lap Experience.
0: Γιατρέ μου.
1: Πείτε μου.
0: Τελευταία, κάθε φορά που αγοράζω κάτι ακούω έναν ήχο, να, κάπως έτσι.
1: Μάλιστα.
0: Πάω στο σούπερ μάρκετ. Αγοράζω εισιτήρια για κουφονίσια. Τι είναι αυτό?
3: Αυτό είναι ο κόσμος της McLaren Mastercard Formula 1 Team που σε καλεί να τον ζήσεις. Γιατί τώρα οι συναλλαγές σου από 50 ευρώ με πιστωτικές κάρτες Eurobank Mastercard σε βάζουν στην κλήρωση για να ζήσεις μια αποκλειστική εμπειρία στο Silverstone αλλά και το μοναδικό Formula 1 Pirelli Hot Lap Experience σε ένα McLaren Supercar. Αφορά αγορές έως 10 Ιουνίου 2026. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Eurobank.
4: Real Sports. Οι τελευταίες αθλητικές ειδήσεις.
26: Παραμένει στη θέση του Προέδρου της Κεντρικής Επιτροπής Διαιτησίας ο Στεφάν Λανουά για ακόμη 2 χρόνια, όπως αποφάσισε η Επιτροπή Επαγγελματικού Αθλητισμού. Αρνητικά στην παραμονή του Γάλλου αρχιδιαιτή ψήφισε η ΠΑΕ Ολυμπιακός. Περισσότερα στο φύλαθλος.gr.
4: Real Weather. Ο καιρός σήμερα.
26: Γενικά έθριος σε όλη τη χώρα με νεφώσεις στα υπηρωτικά και με μονωμένες καταιγίδες στα βόρεια. Άνεμοι δυτικοί έως 6 μποφόρ. Στους 30 βαθμούς Κελσίου η μέγιστη θερμοκρασία σε Αττική και Θεσσαλονίκη.

0: στους 97,8.
1: Σήμερα στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Real FM 97,8 στις 2. Νέα στοιχεία για τη σοκαριστική γυναικοκτονία στην Καλαμάτα με θύμα μία 39χρονη μητέρα. Οι καυγάδες, οι ξυλοδαρμοί και οι τοξικολογικές εξετάσεις στα παιδιά που δεν άκουσαν τίποτα αν και βρίσκονταν στο διπλανό δωμάτιο. Ερευνάται αν ο πατέρας τα είχε ναρκώσει. Τι ισχυρίζεται ο δράστης? Η επέκταση του Εθνικού Προγράμματος Προλαμβάνω στο 2030 με 300 εκατομμύρια ευρώ από εθνικούς πόρους. Πόσοι Έλληνες προχώρησαν σε προληπτικές εξετάσεις μέχρι σήμερα, τι δηλώνει στον Real FM η αναπληρώτρια Υπουργός Υγείας Ειρήνη Αγαπηδάκη. Τι είναι το doom scrolling στο οποίο παγιδεύονται 3 στους 4 νέους? Πόση εκτεταμένη έκθεση σε αρνητικό περιεχόμενο στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης επηρεάζει την ψυχική τους υγεία? Οι επιπτώσεις στον ύπνο, τη διάθεση και τη συγκέντρωση, αναλυτικό ρεπορτάζ.
2: Ο Βασίλης Τερζάκης και η Ελισάβετ Σαλαμάρα στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Real FM 97,8 καθημερινά στις 2 το μεσημέρι.
3: Άλκης της Πρωτοψάλτη, Νίκος Πορτοκάλογλου. Φεστιβάλ στη σκιά των Βράχων. Θέατρο Βράχων Μελίνα Μερκούρη, Δευτέρα 15 Ιουνίου. Δύο σπουδαίοι καλλιτέχνες συναντιούνται για πρώτη φορά σε ένα πρόγραμμα γεμάτο συνέστημα, αλήθεια και αγαπημένα μεγάλα τραγούδια. Άλκης της Πρωτοψάλτη, Νίκος Πορτοκάλογλου. Θέατρο Βράχων, Δευτέρα 15 Ιουνίου.
4: Χορηγός επικοινωνίας Real FM 97,8.
5: Το καλοκαίρι έχει επιθεώρηση.
6: Εγώ θα σας τα πω, γιατί δεν μασάω.
5: Ανατρεπτική πολιτική σάτιρα, γιατί κάποιος πρέπει να τα πει.
6: Σκηνοθεσία Βαγγέλης Θεοδωρόπουλος. Κείμενα Γεράσιμος Ευαγγελάτους και Δημήτρης Χαλιώτης. Μουσική Θέμης Καραμουρατίδης.
7: Παίζουν Πιατάς, Κοκκίδου, Μακαλιάς, Τσαγκαράκη, Καλούτα, Κεκέ, Διακοπαναγιώτου, Πιδαλάκης, Ισιδώρου. Βεάκιο Θέατρο 4 με 7 Ιουνίου. Κηποθέατρο Παπάγου 17 και 18 Ιουνίου. Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού 23 Ιουνίου.
5: Εισιτήρια more.com.
0: Real FM στους 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.

0: Να λοιπόν που ήρθα και δεν ήρθα με αδεία χέρια.
1: Και να που μάθαμε.
0: Πάντως να ξέρεις. Πάντως να ξέρεις ότι αυτό είναι ο πιο ευχάριστος ευνηδιασμός. Το να μπαίνω με στοιχείο οικονομικό που γνωρίζω εγώ και δεν γνωρίζεις εσύ.
1: Ποιο.
0: Είναι μεγάλο πράγμα να ξέρεις.
1: Είναι όλη μου η προσοχή είναι στην αριστερά και στην αποχώρηση.
0: Αυτό που έχω είναι πιο
1: βαρύ. Για πες το, εν πάση περιπτώσει. Τι έγινε με τον πληθωρισμό πάλι.
0: 5 Eurostat.
1: Βγήκε τώρα. Ναι. Αυτό το πράγμα ότι ξεκινάει η εκπομπή στις 12 και ότι με ευνηδιάζεις με τον πληθωρισμό.
0: Οφείλω να σου πω επίσης ότι είναι ο δεύτερος.
1: Πώς και δεν με ρώτησες πόσο τον έχω βγάλει.
0: Σου λέω ότι.
1: Την προηγούμενη φορά τον πέτυχα.
0: Eurostat 5 από 4,6. Έτσι. Το τελευταίο ήταν 4,6. Eurostat πάλι λέω, έτσι. 5. Γιατί η ελληνική το έχει δώσει 5, κάτι.
1: 4,8 σου είπα. 5 εκεί είναι, στο 5.
0: Ναι.
1: Εγώ με το 5 δουλεύω.
0: 5. Και από, για να έχουμε μια τάξη μεγέθους, από 4,6.
1: Ναι.
0: Οκ. Okay.
1: Δηλαδή,
0: να χαρά.
1: Ναι.
0: Εντάξει.
1: Και υπάρχουν τώρα στον πληθωρισμό, εμείς οι οικονομολόγοι λέμε ότι πρέπει να κοιτάμε την καρδιά του πληθωρισμού. Που σημαίνει ότι πρέπει να βγάζεις αυτά που είναι ευμετάβλητα, δηλαδή πετρέλαια και ζαζαβατικά κυρίως.
0: Ναι.
1: Το κακό είναι όμως ότι περνάει ο πληθωρισμός πλέον στην οικονομία, δηλαδή όλοι δουλεύουν με την οικονομία.
0: Έτσι.
1: Να είναι σε πληθωριστική φάση και αυτό είναι κακό. Γι' αυτό και τώρα θα ανέβουν τα επιτόκια, δεν υπάρχει περίπτωση.
0: Ναι.
1: Θα τα ανεβάσει η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα.
0: Mm-hmm.
1: Για μας είναι σχεδόν απαραίτητο. Δηλαδή, αν δεν ήμασταν στο ευρώ και είχαμε πέσει ένα άλλο νόμισμα και είχαμε τη δικιά μας Κεντρική Τράπεζα, την Τράπεζα της Ελλάδος.
0: Ναι.
1: Ήδη τώρα η Τράπεζα της Ελλάδος θα έπρεπε να έχει ανεβάσει τα επιτόκια πολύ για να έχουμε μια άμυνα απέναντι στον πληθωρισμό.
0: Ναι. Οκ. Okay. Μάλιστα. Το μυαλό σου είπες είναι στην αριστερά. Γιατί?
1: Γιατί έχω μπερδευτεί και περίμενα να μου εξηγήσεις.
0: Τι μπερδευτεί?
1: Αυτοί που φεύγουν, φεύγουν για να πάνε κάπου.
0: Αυτοί που φεύγουν και αυτοί που μένουν. Τι?
1: Κάτσε. Αυτοί που φεύγουν.
0: Ναι.
1: Εμένα με ενδιαφέρει πρώτα απ' όλα ότι ο εκλεκτός Γιάννης Δραγασάκης μπαίνει στη Βουλή διότι παρετήθηκε η κυρία
0: Αξιόγλου.
1: Mm-hmm. Η κυρία Αξιόγλου φεύγει για να πάει πιο κοντά στο Τσίπρα. Δεν το έχω καταλάβει, έχω μπερδευτεί.
0: Ναι, φαντάζομαι πως ναι.
1: Πρέπει να μου εξηγήσει ή όχι τώρα.
0: Δεν μπορώ να σου εξηγήσω.
1: Μα εγώ περίμενα να φτάσει το 12η για να μου το εξηγήσει.
0: Δεν έχω ρεπορτάζ, δηλαδή δεν έχω μιλήσει την κυρία Αξιόγλου, ούτε έχω μιλήσει με το περιβάλλον της κυρίας Αξιόγλου. Φαντάζομαι πως ναι.
1: Το περιβάλλον είναι ο Τζανακόπλος που φεύγει και αυτός.
0: Γιατί εδώ υπάρχει ένα ζήτημα. Τα στελέχη του Αλέξη Τσίπρα, τα στελέχη της Ελλάς, έχουν πει μέχρι στιγμής ότι ο κύριος Τσίπρας δεν θέλει ενεργό.
1: Δεν θα το συνηθίσω αυτό, δεν θα το συνηθίσω. Σύμφωνοι. Με τίποτα.
0: Τα στελέχη ΕΦΕΣ Τσίπρα, να το πούμε διαφορετικά, λένε ότι δεν θέλουν ενεργούς βουλευτές. Αυτό έχουν πει. Άρα το ερώτημα που τίθεται είναι ο ανεξάρτητος, όποιος ανεξάρτητος, δεν είναι ενεργός βουλευτής.
1: Μα η κυρία Αξιόγλου παραιτήθηκε.
0: Εν ενεργεία, μάλλον. Συγγνώμη, ενεργός.
1: Ναι, ναι, είπες και εσύ ενεργός και.
0: Ναι.
1: Αλλά εν πάση περιπτώσει είναι ενεργεία. Η κυρία Αξιόγλου όμως παραιτείται από τη βουλευτική της θέση.
0: Αυτό λέω, αυτό λέω. Δηλαδή οι υπόλοιποι τι θα κάνουν? Αυτό είναι το ερώτημα. Θα παρετούνται από την κοινοβουλευτική ομάδα, θα παρετηθούν από την κοινοβουλευτική ομάδα της Νέας Αριστεράς. Όχι, φεύγουν. Δεν υπάρχει κοινοβουλευτική, θα υπάρχει κοινοβουλευτική ομάδα της Νέας Αριστεράς. Αλλά δεν θα είναι βουλευτές εν ενεργεία. Ερώτημα βάζω, δεν είναι σόνι και καλά.
1: Μπορεί να παραιτηθούν σταδιακά.
0: Οκ, okay, γι' αυτό λέω. Παραμένουν ερωτήματα. Με λίγα λόγια, μένουμε με εφτακομματική βουλή. Νομίζω πια.
1: Δόξα τω Θεώ, καλά να είμαστε.
0: Εφτακομματική. Και δεν ξέρω πόσους αριθμοί αριθμούν οι ανεξάρτητοι βουλευτές. Είμαστε πλέον. Δηλαδή, νομίζω οριακά γίνεται και εξωματική αντιπολίτευση, αν ήταν μια κοινοβουλευτική ομάδα των ανεξάρτητων βουλευτών.
1: Μπορούν κάλλιστα να ορίσουν να οργανωθούν.
0: Ναι.
1: Να ορίσουν εκπρόσωπό τους, κοινοβουλευτικό εκπρόσωπο και να γίνουν αξιωματική αντιπολίτευση.
0: Νομίζω ότι γίνονται γιατί πρέπει να έχουμε ξεπεράσει τους. Όχι, νομίζω.
1: Πέντε.
0: Όχι, όχι. Έχει περισσότερο.
1: Για εκεί πάει, δεν θυμάμαι τώρα.
0: Ναι,
1: να σε ρωτήσω κάτι. Η ομάδα αυτή των συντρόφων είχε φύγει διαμαρτυρόμενη για τις διαδικασίες στο ΣΥΡΙΖΑ αφότου παραιτήθηκε ο Αλέξης Τσίπρας και τις διαδικασίες που βάλανε τον κύριο Κασελάκη, σπρώξαν τον Κασελάκη να γίνει πρόεδρος, γι' αυτό είχαν φύγει.
0: Ναι. Ναι.
1: Δεν θέλα Κασελάκη.
0: Ναι.
1: Μάλιστα. Οκ. Okay. Εντάξει.
0: Η κυρία Αξιόγλου θυμίζω ότι έχει θέσει και υποψηφιότητα
1: Είχε βάλει υποψηφιότητα για προεδρία.
0: Ναι, για πρόεδρο του ΣΥΡΙΖΑ. Ωραία.
1: Δηλαδή, αν είχε βγει Αξιόγλου πρόεδρο του ΣΥΡΙΖΑ.
0: Εντάξει.
1: Αντί του Κασελάκη.
0: Ναι.
1: Τότε έγινε, αυτή η εκλογή ήταν. Mm-hmm. Τώρα θα ήταν πρόεδρο του ΣΥΡΙΖΑ. Θα ίδρυε ο Τσίπρας το κόμμα πάλι. Μάλλον. Το δικό του.
0: Ναι.
1: Άρα θα είχε η κυρία Αξιόγλου το πρόβλημα που έχει τώρα και ειλικρινά.
0: Ο Φάμελος.
1: Δεν τον συμπαθώ ιδιαίτερα τον κύριο Φάμελο.
0: Γιατί δεν τον συμπαθείς ιδιαίτερα?
1: Σου έχω πει γιατί δεν τον συμπαθώ, διότι τον έχω πιάσει επανειλημμένα να είναι πολύ ήρων και να λέει ψέματα προκειμένου να κάνει κακό στους αντιπάλους του. Αλλά αυτό δεν έχει καμία σημασία.
0: Μάλιστα.
1: Η δικιά μου κρίση τώρα σίγουρα. Mm-hmm. Αλλά αν και ήρθαμε στα λόγια μου πριν ένα χρόνο, μαζί ήμασταν.
0: Mm-hmm.
1: Ήταν αργά το βράδυ και δεν τα πρόσεξες, τα πρόσεξες που σου είπα. Και κάθεται και ζεσταίνει την καρέκλα μέχρι όταν αποφασίζει ο Τσίπρας mm-hmm. τι θα κάνει με τον εαυτό του και το κόμμα του.
0: Εδώ πάντως υπάρχει ένα θέμα ούτως ή άλλως. Καλά, επιστρέφουμε σε ένα νέο κύκλο αυτής της πολύ βαρετής συζήτησης που λέγεται κεντροαριστερά στην Ελλάδα. Δηλαδή, έχω κουραστεί.
1: Αριστερά, γιατί κεντρό οι άνθρωποι.
0: Εντάξει,
1: τι κεντρό έχουν αυτοί οι άνθρωποι, για
0: πες. Είναι μια συζήτηση που γίνεται στην κεντροαριστερά. Ωστόσο, να πούμε το εξής, ότι εδώ είναι ένα ζήτημα τι θα γίνει με τον με το ΣΥΡΙΖΑ. Δηλαδή, τι θέλω να πω.
1: Δεν μπορεί να κλείσει αυτό το μαγαζί.
0: Περίμενε. Δεν ξέρω τώρα το πρακτικό κομμάτι τι γίνεται. Πρώτα απ' όλα, ο Αλέξης Τσίπρας, το κόμμα Αλέξη Τσίπρα, η Ελλάς, έχει πει ότι δεν συνεργάζεται με κόμματα, με φορείς, με τέτοια πράγματα. Έτσι. Δεν συνεργάζεται με την π.χ. με το τάδε κόμμα. Ο Παπαδημητρίου του τάδε κόμματος, αν θέλει, να έρθει, αν τον θέλουμε. Οκ. Okay. Τώρα, στο ΣΥΡΙΖΑ έχει φύγει αρκετός κόσμος και πηγαίνει προς τα εκεί. Οκ. Okay. Θα συνεδριάσουν στις 6 του μήνα για να πάρουν αποφάσεις. Τώρα, μεθαύριο, το Σάββατο. Τι απόφαση θα πάρουν? Ότι ένα. Λέω, δεν ξέρω αν υπάρχει άλλο ενδεχόμενο. Ειλικρινά ρωτώ. Είναι διαλυόμαστε, το κλείνουμε και πάμε σπίτι μας και όποιος θέλει πηγαίνει στον Τσίπρα. Γιατί θα υπάρχει πολλοί
1: κόσμος. Αποκλείεται.
0: Okay. Υπάρχει και πολλοί κόσμος που θα διαφωνήσει. Θα αποφασίζουν πάμε όλοι μαζί ως ΣΥΡΙΖΑ στον Τσίπρα, μα αφού δεν θέλει συνεργασία ο Τσίπρας με κόμματα. Okay. Άρα λένε ότι παιδιά, το κρατάει το κόμμα κάποιος και οι υπόλοιποι φεύγουμε σιγά σιγά ένας-ένας. Το πιο πιθανό το βρίσκω.
1: Σε αναστολή.
0: Δεν γίνεται. Εσύ θεωρείς ότι θα υπάρξει. Δεν θα υπάρξει Πολάκης, Δούρου, όλοι οι υπόλοιποι.
1: Φυσικά.
0: Θα πούνε ποια αναστολή. Και τι πάνε να πει τώρα αναστολή? Είναι δυνατόν κοινοβουλευτικό κόμμα σε αναστολή?
1: Έτσι είπα, μια κουβέντα ρε παιδί μου. Ούτε εγώ ξέρω τι πάνε να πει.
0: Ναι, ότι. Σε αναστολή. Μου θυμίζει έναν.
1: Επηρεάσε το μικροαστικό νοσοκομείο, ναι, γι' αυτό επηρεάστηκα.
0: Μου θυμίζει ένα παλαιό συνάδελφο που όταν πρωτοάνοιξε ένα πολύ πολύ μεγάλο site και ήμασταν με τον εργοδότη του site, επίσης συνάδελφο δημοσιογράφο, αλλά τότε ήταν στα σπάργανα όλα τα site, δεν ήταν τόσο αυτό, και λέει τι θα κάνουμε το καλοκαίρι, εργοδότης, πώς θα λειτουργήσουμε. Και λέει ο συνάδελφος, επίσης επικεφαλής, λέει τον Αύγουστο θεωρώ ότι πρέπει να τεθεί το site σε αναστολή για να καθίσουμε. Και κατάλαβε σε αναστολή ενημέρωση.
1: Λοιπόν, βγάλαμε άκρη τώρα, δεν βγάλαμε?
0: Όχι, δεν νομίζω ότι μπορούμε να βγάλουμε ακόμα άκρη. Δεν ξέρω τι γίνεται, γιατί τώρα γίνεται, γιατί λέω συζήτηση για την κεντροαριστερά. Καταλαβαίνω αυτό που λες, ότι αυτοί οι οποίοι συζητούν δεν είναι κεντροαριστεροί, αλλά εγώ βάζω σε αυτό το κουβά τη συζήτηση και το Πασόκ. Εδώ είναι άλλο ζήτημα.
1: Πασόκ είναι άλλος μπελάς τώρα.
0: Μεγάλος μπελάς, πολύ μεγάλος μπελάς. Ναι. Έτσι, ή από την δήλωση, από όσο έχει πει ο κύριος Δούκας, ο οποίος, εγώ επιμένω και θα το λέω διαρκώς, παραμένει συνεπής σε αυτά που έχει πει. Κρίνεται για αυτά που έχει πει, για αυτά που θέλει, κρίνεται. Και έχει προκαλέσει και πολλές αντιδράσεις εντός του Πασόκ. Θα σου πω κάτι που μου έκανε εντύπωση ως εικόνα. Έβλεπα χθες σε παράθυρο τον κύριο Μαργαρίτη του Πασόκ με τον κύριο Νιφούδη της Ελλάς, του κόμματος Τσίπρα. Ο κύριος Νιφούδης εξηγούσε γιατί η Ελλάς δεν θέλει συνεργασία με το Πασόκ, που είναι αυτοί που έχουν καταστρέψει το κράτος. Και έλεγε ο κύριος Μαργαρίτης, ανέλυε ο κύριος Μαργαρίτης, Βρήξε την ισχύω σιγά.
1: Αχ, ναι, πνίγηκα.
0: Λέει, έλεγε λοιπόν ο κύριος Νηφούδης, εξηγούσε γιατί δεν θέλει η Ελλάδα συνεργασία με το Πασόκ. Γιατί είναι αυτοί που κατέστρεψαν τη χώρα κτλ. Κτλ. Ο κύριος Μαργαρίτης εξηγούσε ότι είναι αλαζονική η στάση της Ελλάδας και δεν μπορεί να τα καταφέρει μόνη της. Αλήθεια το λέω, κάπου χάθηκα στην κουβέντα. Αισθάνθηκα, μου ήρθε στο μυαλό συζήτηση 2 ετών πριν τον ΣΥΡΙΖΑ να παρακαλάει το Πασόκ για συνεργασία. Μόνο που στη θέση του ΣΥΡΙΖΑ έχει έρθει ένα τέλεχος του Πασόκ. Που παρακαλάει εισαγωγικά, που προτείνει συνεργασία στην Ελλάς, που η Ελλάς δεν τη θέλει. Δηλαδή, εδώ, μόνοι τους στο Πασόκ, έχουν προκαλέσει ένα τεράστιο πρόβλημα στον εαυτό τους.
1: Ωραία. Για εξήγησέ μου όμως, τι κάνει ο Δούκας στο Πασόκ. Διότι πριν ούτε μήνα, πότε κάναν το συνέδριο, έτσι.
0: Ναι.
1: Ο Δούκας είπε τα ίδια πράγματα. Είπε ότι τίποτα, καμία συνεργασία με Μητσοτάκη. Και ζήτησε το συνέδριο να πάρει απόφαση. Του λέει: είπαν όλοι, παιδάκι μου, δεν τη δείτε. Το θέμα δεν έχει κανένα σκοπό να το κάνει.
0: Τέλος.
1: Αλλά αφού θες να πάρουμε για απόφαση. Okay,
0: ναι.
1: Τώρα ο Δούκας τι λέει δηλαδή. Συνεργασία με τον Τσίπρα.
0: Ναι.
1: Επειδή ο Τσίπρας δεν υπήρχε όταν κάνανε συνέδριο οι Πασόκες.
0: Για να μην τον προβοκάρουμε, ο Δούκας τι λέει. Να ανοίξει από τώρα μία κουβέντα και μετά τις εκλογές, όποιος είναι παραπάνω. Αν είναι το Πασόκ, να συνεργαστούμε με επικεφαλή στον Ανδρουλάκη. Αν είναι η Ελλάς, να συνεργαστούμε με επικεφαλή στον τον Τσίπρα.
1: Οκ. Okay.
0: Καθαρό. Αλλά στις εκλογές τι λέει, γιατί τσαντίζονται που το λέμε. Χθες σκοτώθηκα με το Φαραντούρι στον αέρα. Τσαντίζονται που λέμε να είναι καθαρό ότι στις εκλογές κατεβαίνει το κάθε κόμμα μόνο του. Αυτό λέει ο κύριος Δούκας. Έτσι. Στο μεταξύ, στο Πασόκ, επειδή τώρα προσπαθούν, δεν ξέρουν και πώς να το μαζέψουν, λένε: όχι, παιδιά, δεν έχει πει κάτι τέτοιο ο Δούκας. Ο Δούκας λέει, στο μεταξύ, όλα τα πρωτοσέλιδα βρίθουν σήμερα, γίνεται της τρελής, ότι ο Δούκας θέλει, είναι ξεκάθαρο ότι θέλει τη συνεργασία Πασόκ, ΣΥΡΙΖΑ και μάλιστα προεκλογικά.
1: Αλλά, εντάξει.
0: Εγώ, αν θες την άποψή μου.
1: Το πριν ή το μετά τις εκλογές είναι το θέμα.
0: Αν θες την άποψή μου, και θα ήθελα πολύ να ακούσω και τη δική σου, είναι αυτοκτονικό αυτό που κάνει ο κ. Δούκας. Είναι αυτοκτονικό. Είναι αυτό που αντιστεκόταν στεναρά να κάνει ο Ανδρουλάκης, που δεν απαντούσε. Εδώ τον κοπανούσαμε όλοι σε αρχιταπόδι και του λέγαμε: με ποιον θα συνεργαστείς. Και πολύ σοφά.
1: Εντάξει, γι' αυτό βρήκε τη λύση του, μία ψήφος μπροστά.
0: Μισό λεπτό. Ναι, αλλά νομίζω ότι σοφά και κανένας πολιτικός αρχηγός δεν θα έβγαινε πριν τις εκλογές να πει ότι προτίθεμαι να συνεργαστώ με αυτόν. Όχι για να κοροϊδέψει κάποιον. Γιατί επηρεάζει τις ισορροπίες. Δηλαδή. Τι θεωρώ και γιατί χαρακτηρίζω αυτοκτονική την τοποθέτηση Δούκα στη συγκεκριμένη περίοδο, αλλά και στην ουσία της, γιατί το μόνο που κάνει είναι να διώχνει κόσμο από το Πασόκ, ο οποίος δεν θέλει να ακούει συνεργασία με τον ΣΥΡΙΖΑ. Υπάρχει κόσμο στο Πασόκ, ο οποίος δεν θέλει τη συνεργασία με τη Νέα Δημοκρατία, δεν θέλει όμως και τη συνεργασία με τον ΣΥΡΙΖΑ.
1: Ναι. Εγώ δεν έχω καταλάβει, ο Δούκας θέλει να διασπάσει το Πασόκ τώρα ή αργότερα.

0: σε μια στιγμή που το κόμμα χρειάζεται να μείνει συσπηρωμένο, διότι βγήκαν τα καινούργια κόμματα, δημιουργείται μεγάλη αναταραχή και αντάρα, είναι και αυτές οι, να μην τις πω, τις δημοσκοπήσεις. Όλο το πράγμα, ρε παιδί μου, είναι μια στιγμή κρίσης. Βγαίνεις αυτή τη στιγμή της κρίσης να ξυλοκοπήσεις το κόμμα σου?
1: Έλεγε.
0: Δεν είσαι σε αυτό το κόμμα. Άρα εξωθεί τον αρχηγό του κόμματος και τα όργανα του κόμματος να του πούνε ότι, ρε φίλε, με τη Δημαρχία δεν ασχολείσαι. Το Πασόκ, όταν ασχολείσαι, του κάνεις κακό. Μήπως δεν θες να είσαι Πασόκ? Πήγαινε στον Τσίπρα.
1: Ναι.
0: Πήγαινε τώρα όμως, μη μας τα ζαλίζεις μέχρι τις εκλογές.
1: Κοίταξε, η αλήθεια είναι στο παρελθόν έχει δεχθεί και εισηγήσει ο Ανδρουλάκης για να διαγράψει τον Βουκ. Από την άλλη πλευρά, δεν ξέρω, αλήθεια το λέω, αν αυτή θα ήταν μια κατάλληλη συγκυρία ή κατάλληλη περίοδος για να διαγραφεί ο Δούκας. Πάντως είναι δεδομένο ότι είτε μια τέτοια κουβέντα, από όποιον και, και αν προέρχεται, νομίζω δεν έχει θέση αυτή την περίοδο στο Πασόκ. Κάνει κακό στο Πασόκ μια τέτοια κουβέντα.
0: Ναι, απ' την άλλη όμως, για να πούμε και τα πράγματα σωστά, η αντιπολίτευση, αν μπορούσε με κάποιο τρόπο συνεργαζόμενη να φτάσει κοντά στο 25%, τότε έθετε τις βάσεις για ενδεχόμενη διακυβέρνηση της χώρας. Δεν είναι σίγουρο ότι ο Μητσοτάκης σώνει και καλά θα πάρει ένα πολύ μεγάλο ποσοστό και ότι μετά θα βρει και το ποσοστό που θα του λείπει, διότι εκεί είναι η δυσκολία για το Μητσοτάκη. Ό,τι και να πάρει,
1: ναι.
0: Ό,τι και να πάρει, ειδικά αν δεν έχει το 3 μπροστά. Ό,τι και να πάρει, πρέπει να βρει και άλλους για να μπορέσει να κάνει κυβέρνηση.
1: Ναι.
0: Αν δεν βρει κανέναν, δεν μπορεί να κάνει.
1: Τώρα κάνουμε μια κουβέντα, την οποία εγώ δεν θα ήθελα να κάνω, όχι έτσι όπως τη θέτεις, αλλά είναι κουβέντα επί των δημοσκοπήσεων. Και εγώ τουλάχιστον.
0: Όχι, όχι, εγώ δεν λέω τις δημοσκοπήσεις τώρα, τις ξεχνάω.
1: Τις ξεχνάς.
0: Λέω ποιοι συνδυασμοί μπορούν να οδηγήσουν σε μια κυβερνητική αλλαγή. Αυτό
1: okay,
0: λέω.
1: Okay.
0: Δεν λέω τι λένε οι δημοσκοπήσεις.
1: Ναι, για να δούμε. Γιατί πρέπει να τα συζητήσουμε λίγο γι' αυτό. Υπάρχει ένα. Χωρίς να φεύγω από αυτό που λες, είναι από τη χθεσινή δημοσκόπηση μου έχει κάνει το εξής εντύπωση.
0: Του Ζαχαρία Ζούπη, γιατί.
1: Ο Ζούπης είναι η χθεσινή.
0: Ναι.
1: Μου έχει κάνει τρομερή εντύπωση. Μου έχει κάνει εντύπωση το εξής, ότι εδώ έχουμε βγάλει. Έχει βγει στην συγκεκριμένη δημοσκόπηση δεύτερος ο Τσίπρας, τρίτη Καριστιανού, τέταρτο το Πασόκ. Okay. Πρόσεξε τώρα. Στην ίδια δημοσκόπηση λέει με ποιο κριτήριο ψηφίζεται το κόμμα που ψηφίζεται. Έτσι. Είναι στην 89η επιλογή το πρόσωπο. Είναι στην 89η επιλογή. Αν δεις τα πρώτα, είναι ποιότητα ζωής και τα λοιπά.
0: Ακρίβεια.
1: Ακρίβεια. Όλο. Έχει πολλά. Μέχρι το κράτος δικαίου και όλο αυτό. Και είναι στην 9η, 10η θέση το πρόσωπο. Και αλήθεια τώρα, έχει πει κάποιος, προσοχή, δεν το λέω καθόλου υποτιμητικά, έχει πει κάποιος ψηφίζω Καριστιανού για όλα τα προηγούμενα και όχι για πρόσωπο? Έχει πει κάποιος Τσίπρα, τόσο Τσίπρα λιγότερο γιατί έχει κάνει στο παρελθόν, αλλά δεν έχει επίσημες θέσεις. Έχει πει δεύτερος ο Τσίπρας, αλλά δεν με νοιάζει το πρόσωπο, είναι στη δέκατη θέση.
0: Σωστή η παρατήρησή σου.
1: Δηλαδή μου κάνει τρομερή εντύπωση και γι' αυτό λέω, επιμένω, ότι ο κόσμος παίζει μπάλα με τις δημοσκοπήσεις.
0: Μην επιμένεις, έχουμε συμφωνήσει αυτό.
1: Ναι, μα το διευκρινίζω για τον κόσμο. Δεν είναι ο κόσμος κάθε μέρα.
0: Μα το δέχονται και οι δημοσκόποι.
1: Okay, ναι.
0: Το δέχονται.
1: Ναι.
0: Ότι η κοινή γνώμη τους χρησιμοποιεί, προφανώς. Άλλωστε, οι δημοσκοπήσεις, να συμφωνήσουμε και σε αυτό και να πάμε σε διαφημίσεις, φαντάζομαι τώρα, είναι ότι οι δημοσκοπήσεις έχουν και σκοπό να επηρεάσουν τη διαμόρφωση της κοινής γνώμης. Δηλαδή και παίρνουν από την κοινή γνώμη, μετρώντας την, και την επηρεάζουν διαμορφώνοντάς την, διότι η κοινή γνώμη ακούει, τη βγάζουν οι δημοσκοπήσεις, μάλιστα κοντά έπεσα, μακριά έπεσα, την επόμενη φορά που θα έρθει ο άλλος να με ρωτήσει, θα δω τι θα του πω.
1: Μάλιστα. Λοιπόν, πάμε αλλαγή ημερού.
0: Ό,τι θέλετε.
1: Πάμε.
2: Real FM.
3: Η καλύτερη ιδέα της ημέρας. Λογαριασμός ταμιευτηρίου Credia Bank Prime Savings με επιτόκιο 1,15% και άμεση πρόσβαση στα χρήματά σου.
4: Ο τουρισμός αποτελεί κορυφαίο οικονομικό πυλώνα της Ελλάδας, καθώς συνεισφέρει

0: Άμεσα και έμεσα, πάνω από το 20% του εγχώριου ΑΕΠ και στηρίζει εκατοντάδες χιλιάδες θέσεις εργασίας, ειδικά στην περιφέρεια. Το 2025 αναδείχθηκε σε έτος ορόσημο για τον κλάδο, συγκεντρώνοντας το ιστορικό ρεκόρ των 23,6 δισεκατομμυρίων ευρώ σε ταξιδιωτικές εισπράξεις.
1: Η διαφήμιση που ακολουθεί δεν χρειάστηκε άλλες ιδέες. Γιατί έχει 1,15% επιτόκιο, που είναι η ιδέα. Λογαριασμός ταμιευτηρίου Credia Bank Prime Savings με 1,15% επιτόκιο. Ίσως η καλύτερη ιδέα που είχαμε ποτέ. Άνοιξε το λογαριασμό σου σήμερα σε ένα κατάστημα χωρίς ραντεβού. Credia Bank. Η τράπεζά σου. Το επιτόκιο ισχύει για νέα κεφάλαια έως 50.000 ευρώ. Οι τόκοι υπόκεινται σε φορολόγηση σήμερα 15%. Ελάχιστο ποσό αρχικής κατάθεσης 5.000 ευρώ. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
2: Προσοχή! Στα 200 μέτρα, πεζός ντυμένος δεινόσαυρος. Κρατήστε απόσταση. Ζεσταίνεται ήδη με στη λούτρινη στολή. Συνεχίστε την πορεία σας, όλα είναι cool. Και αυτός cool θα είναι μόλις φτάσει σπίτι.
3: Για ασύγκριτη δροσιά και κορυφαία ιαπωνική τεχνολογία, Fujitsu. Άνετα για μια ζωή.
4: Μα τι θα φάω σήμερα! Πλάκα κάνω! Ξέρω ήδη! Προφανώς το 50 Chicken Menu από τα Goodies Burger House μόνο με 5,70. Με smoky mayo burger, πατάτες και αναψυκτικό. Άντε παιδί μου, τι κάθεσαι! Τρέχα να το δοκιμάσεις σε ένα κατάστημα Goodies Burger House!
5: Ό,τι αντέχει στο χρόνο έχει αξία και η σκίαση έχει τη δική της αξία με τεντόπανα κάλμπαρι. Τα τεντόπανα κάλμπαρι είναι πιστοποιημένα υφάσματα εξαιρετικής διάρκειας και αντοχής που προσφέρουν έως και πλήρη σκίαση συμβάλλοντας στην εξοικονόμηση ενέργειας. Συμβουλευτείτε έναν ειδικό και δώστε αξία στο χώρο σας με τα κορυφαία τεντόπανα κάλμπαρι. Γιατί για τεντόπανα καλύτερα κάλμπαρι.
6: The Natural Stones Live in Athens. Τώρα η πιο δυνατή παρουσία στη Λεωφόρο Κηφισίας 78 Μαρούσι. Ακρόλιθο showroom. Δείτε από κοντά φυσικά πετρώματα, μοναδικές ιδέες και άπειρες εφαρμογές για κάθε κατασκευή. Ακρόλιθος Natural Stones. Λεωφόρος Κηφισίας 78 Μαρούσι.
7: Στο αυτοκίνητο, στους 97,8.
8: Στο γραφείο και στο κινητό σου, μέσα από το realplayer.gr.
7: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
9: Τίτλοι ειδήσεων από τον Real FM.
10: Στο μικρόφωνο Θοδωρής Αξελός. Διαλύεται η κοινοβουλευτική ομάδα της Νέας Αριστεράς μετά την ανεξαρτητοποίηση 6 βουλευτών. Παράλληλα, η Εφη Αχτσόγλου ανακοίνωσε ότι παραιτείται από βουλευτής, σημειώνοντας ωστόσο ότι θα παραμείνει στην ενεργό πολιτική. Αναλυτικά στο real.gr. Στο 5% διαμορφώθηκε ο πληθωρισμός στην Ελλάδα τον Μάιο, σύμφωνα με τη Eurostat, από 4,6 τον Απριλίο. Υπό έλεγχο τέθηκε η πυρκαγιά που ξέσπασε νωρίτερα σε Ινοποιείο στο Μαρκόπουλο, στο σημείο επιχειρήν ισχυρές δυνάμεις της πυροσβεστικής.
11: Real Traffic. Η κίνηση στους δρόμους.
10: Πολύ αυξημένη στον Κηφισό από Ρέντιο σε Γάλλιο και από κάτω Κηφισιά μέχρι μεταμόρφωση στους δρόμους περιμετρικά του Συντάγματος και στην κάθοδο της Κατεχάκη.
12: Real FM.
13: Hey, στα Ροβά, πού πας τα επαγγελματικά σου Mercedes και Mitsubishi?
14: Στην Drag Service του ομίλου Kus Group. Εξειδικευμένο σέρβις Vito, Sprinter, Atego, Fuso και με πωλήσεις από το 1956.
13: Drag Service Kus Group. Ιερά Οδός 95 Αθήνα. 210-3463-314.
14: Δείτε μας και στο kusgroup.gr και δείτε τη διαφορά. Α, μην το ξεχάσω. Το Kus με κάπα.
15: Ρωμαίος.
16: Ιουλιέτα.
15: Από του Μπόστ την Μπένα.
16: Έργο παλιό,
15: ασύγχρονο,
16: που αφορά και σένα.
15: Ιουλιέτα, η Ρώμανε.
16: Ρωμαίο Σακελαρίου.
15: Πιπίλας και Δρακόπουλος για γέλιο εκτός ορίου.
16: Σε ρόλο παραμάνας.
15: Χωρίς καμιά ντροπή.
16: Ο Γιάννης Ζουγανέλης θα κάνει ανατροπή.
15: Με σκηνοθέτη Χανιωτάκη και μουσική Ανδρέου.
16: Ζάχαρη θα περάσετε, θα γίνει του Ρωμαίου.
15: Ρωμαίο και Ιουλιέτα.
16: Τρεχάτε για να δείτε.
17: Πρεμιέρα 24 Ιουνίου στον

0: Λέει ο Σπύρος εδώ κάτι πολύ ενδιαφέρον. Εφόσον το Πασό και η Ελλάς πάνε σε διμέτωπο, τότε θα χάσουν και οι δύο αφού θα φθείρονται μεταξύ τους. Έχει βάση αυτό που λέει.
1: Συμφωνώ κι εγώ.
0: Έχει βάση το συζητούμε το πρωί και με τον Νίκο το Φελέκη, που λέει ότι το λάθος και των δύο, ένα σχόλιο με το οποίο συμφωνώ απόλυτα, το λάθος και των δύο είναι ότι είναι σε διμέτωπο και οι δύο. Ο ένας κατά της Ελλάς και κατά της Νέας Δημοκρατίας, ο άλλος κατά
1: του Πασόκ. Αυτό με την Ελλάς δεν μπορώ να το συνηθίσω.
0: Εντάξει, θα το συνηθίσει σιγά σιγά. Εντάξει. Αλλά να αφήσουμε τα πολιτικά για λίγο, να πάμε στα καθημερινά.
1: Να πάμε, γιατί έλεγες νωρίτερα ότι η εκτίμηση που έβγαλε η Eurostat για τον πληθωρισμό είναι 3,2 για την Ευρωζώνη,
0: ναι,
1: και για την Ελλάδα 5.
0: 5.
1: Το οποίο 5 από το 3,2 κάνει μια πολύ μεγάλη απόσταση. Ο κύριος Απόστολος Πεταλάς, ο Γενικός Διευθυντής της Ένωσης Σούπερ Μάρκετ Ελλάδας, είναι κοντά μας. Κύριε Πεταλά, γεια σας.
0: Γεια σας κύριε Πεταλά, καλό μεσημέρι.
2: Γεια σας και καλό μήνα.
0: Επίσης, να είστε καλά.
1: Ψάχνουμε κάποιον να του πάρουμε το κεφάλι, γιατί εμείς έχουμε πληθωρισμό 5, ενώ η Ευρωζώνη, που είναι το νόμισμά μας, είναι στο 3,2, που σημαίνει ότι εμείς χάνουμε έναντι όλων των υπολείπων.
2: Ναι, και το είδα και εγώ πριν από μερικά λεπτά. Είδα, ναι, βλέπω, ναι, ότι ενημερώνεστε άμεσα κι εσείς.
1: Ο Νυφλής.
0: Εντάξει.
1: Εγώ καθυστερώ πια. Ο Μάνος Νυφλής δεν το φανεί με τίποτα.
0: Λέω Πεταλά, έχουμε, πείτε μου τι πληθωρισμό που φαίνεται.
2: Θα ήθελα όμως να το συμπληρώσουμε, γιατί ναι, μόνο έτσι θα δώσουμε την πλήρη εικόνα. Η Eurostat σήμερα έβγαλε για την Ελλάδα πληθωρισμό 5, λοιπόν. Mm-hmm. Αλλά στα τρόφιμα στην Ελλάδα, ναι, έβγαλε 3,1.
0: Από τα τρόφιμα.
2: Από 4,4.
0: Από 4,4. Μάλιστα. Ναι.
1: Ποια τρόφιμα επίσης, τώρα, καθίστε. Επίσης, ποια τρόφιμα θα μας πείτε, γιατί.
2: Θα σας πω αμέσως.
1: Εντάξει.
2: Και επίσης να πούμε ότι επειδή στην Ευρώπη γενικά, στις περισσότερες χώρες, όταν λέμε τρόφιμο, εννοούμε κυρίως σούπερ μάρκετ, γιατί το οργανωμένο λιανεμπόριο στις χώρες αυτές είναι κυρίως τα σούπερ μάρκετ. Στην Ελλάδα, τρόφιμο πουλάει περίπου το μισό το σούπερ μάρκετ, το υπόλοιπο είναι στην μη οργανωμένη αγορά. Δηλαδή, στις λαϊκές, στα μανάβικα, στα κρεοπολία, όλα αυτά έχουν μετρούνται από την Ελστάτ για τρόφιμο πληθωρισμό. Ναι. Στα σούπερ μάρκετ λοιπόν στην Ελλάδα, από τώρα μπορώ να σας κάνω μια εκτίμηση, θα βγει τις επόμενες 2-3 μέρες από τον ΙΕΛΚΑ, θα είναι ίσως και κάτω από το 2.
0: Στα σούπερ μάρκετ, λοιπόν, ναι.
2: Αυτό,
0: ναι,
2: λοιπόν, ναι. Αυτό λοιπόν δείχνει και αποδεικνύει ότι όλα αυτά είναι σε σχέση με πέρυσι, έτσι. Mm-hmm.
1: Λοιπόν, ναι, ο ετήσιος ρυθμός, ναι.
2: Βεβαίως. Άρα, αν το δούμε και πριν από τις γεωπολιτικές εξελίξεις, είναι χαμηλότερος ο πληθωρισμός στα τρόφιμα από ότι ήταν τον Ιανουάριο πριν ξεκινήσει ο πόλεμος. Αλλά να τα πάρουμε με τα πράγματα με τη σειρά. Μέχρι στιγμής, ανατιμήσεις στο χώρο του οργανωμένου λιανεμπορίου τροφίμων, περιλαμβανομένες και της εφοδιαστικής αλυσίδας των βιομηχανιών που παράγουν τρόφιμα ή των εισαγωγέων, δεν έχουν γίνει. Παρά τα γεωπολιτικά προβλήματα, παρά την έκρηξη της τιμής της ενέργειας και παρά την αύξηση της τιμής πολύ των πρώτων υλών αλλά και των υλικών συσκευασίας.
0: Μου επιτρέπετε να ρωτήσω κάτι, να συνδέκοψω για ένα λεπτό. Τα διαχωρίζετε, γιατί πολλές φορές κάνετε αυτό το διαχωρισμό, τα διαχωρίζετε τα τυποποιημένα από τα νοπά ή όχι?
2: Βεβαίως, βεβαίως. Αυτό που σας αναφέρω αυτή τη στιγμή,
0: ναι,
2: είναι ότι τον πληθωρισμό τον οδηγούν κυρίως στα νοπά,
0: ναι,
2: και από τα τυποποιημένα σε σχέση με πέρυσι συνεχίζουμε όχι μόνο στην Ελλάδα και στην Ευρώπη να έχουμε αυξήσεις μεγάλες στις κατηγορίες τις γνωστές. Να σας θυμίσω μερικά. Το κρέας, το μοσχάρι έχει αύξηση 19% σε σχέση με πέρυσι. Οι σοκολάτες έχουν 7%. Ο καφές έχει 8%, άρα υπάρχουν ορισμένες κατηγορίες στα τυποποιημένα προϊόντα,
0: mm-hmm,
2: οι οποίες το 2 το πάνε προς τα πάνω. Άρα όλες οι άλλες κατηγορίες είναι ή κάτω από το 2 ή και 0 ή και αρνητικά. Mm-hmm. Να σας πω επίσημα από την Ελστάτ, το ελαιόλαδο και αυτόν τον μήνα είναι 18% κάτω από πέρσι.
0: Ναι.
1: Ναι, και το ελαιόλαδο βαραίνει στο δικό μας δίκτυ.
2: Έχει 3,5 στάθμιση, κύριε Παπαδημητρίου, που ενώ ο μέσος όρος στην Ευρώπη είναι 1. Δηλαδή, οι Έλληνες
1: λογικό είναι, εμείς χρησιμοποιούμε το ελαιόλαδο πολύ περισσότερο, ναι.
2: Όλοι οι Έλληνες, ναι. Να πούμε όμως ποιος φταίει για αυτό.
1: Καθίστε όμως, κύριε Πεταλά, να προλάβουμε να μας απαντήσετε και σε αυτό που λέει ο αρμόδιος υπουργός πληθωρισμού, ο κύριος Θεοδωρικάκος. Έχει προτείνει μια εθνική κοινωνική συμφωνία, όπως την ονόμασε, και να δεσμευτούν τα σούπερ μάρκετ και οι βιομηχανίες τροφίμων σε μείωση τιμών σε βασικά προϊόντα, ώστε να σταματήσει να ισχύει το πλαφόν στο περιθώριο κέρδους. Πρόσεξε και ότι ο κύριος Γιώτης, ο πρόεδρος του Συνδέσμου των Βιομηχανιών Τροφίμων, και αυτός είπε αυτό που είπατε, ότι 16 μήνες τώρα οριακά μηδενική ή αρνητική αύξηση τιμών στα επεξεργασμένα, αυτό. Αλλά το θέμα είναι ότι ο Θεοδωρικάκος και η κυβέρνηση σου λέει, επειδή εγώ δεν είμαι διατεθειμένο να κόψω τίποτα, ούτε ΦΠΑ ούτε τίποτα άλλο, έλα να κάνουμε μια συμφωνία σε αυτό. Πώς την αντιμετωπίζετε εσείς?
2: Έρχομαι σε ένα λεπτό, μονάχα, σε μισό δευτερόλεπτο. Mm-hmm. Να σας πω μονάχα ότι αυτός που πρέπει να κόψουμε το κεφάλι για τον πληθωρισμό που είναι 5 και έχουμε σπίσιμα στοιχεία είναι το κόστος στέγασης είναι 14% πάνω από πέρυσι. Αυτό περιλαμβάνει βέβαια όχι μόνο τα ενίκια, περιλαμβάνει και τον ηλεκτρισμό που είναι 14%, το πετρέλαιο θέρμανσης το οποίο είναι 53% ανεβασμένο στις σχέσεις. Βέβαια, αυτό Μάιο δεν είχε πετρέλαιο θέρμανσης.
0: Επιτρέψτε μου να σας διακόψω, γιατί για μια πολύ έκτακτη είδηση. Μόλις έστειλε και ειδοποίηση στο nikos.gr, πέθανε πριν από λίγο ο Νάσος Αθανασίου.
1: Ο
0: συναδελφός μας και διακεκριμένος δημοσιογράφος και πρώην βουλευτής.
1: Και γλυκός άνθρωπος.
0: Και όντως πολύ πολύ καλός άνθρωπος. Σας ζητώ συγγνώμη κύριε Πεταλά,
2: θα τα πούμε μετά.
1: Είναι πολύ σύντομο,
2: το
1: μεταξύ
2: όλοι όλα αυτά τα χρόνια και το γνωρίζω.
1: Εξαιρετικός άνθρωπος, ναι. Λοιπόν, λέγατε...
2: Να πάμε στην πρωτοβουλία. Στην πρωτοβουλία. Κοιτάξτε, πρωτοβουλία ο κύριος Υπουργός είχε ζητήσει από τους ίδιους εμπλεκόμενους και το 2024 και το 2025. Και νομίζω να ανταποκρίθηκαν πάρα πολύ καλά και οι βιομηχανίες τροφίμων κατά κύριο λόγο και όλο το λιανεμπόριο, διότι και το ενίσχυσε αλλά και το υλοποίησε όλο αυτό με ένα πολύ μεγάλο κόστος. Βεβαίως, πέρυσι είχε ζητήσει για 1.000 κωδικούς προϊόντων και συνολικά ανταποκρίθηκε στις 2.000 κωδικούς το σύστημα της εφοδιαστικής αλυσίδας. Mm-hmm. Το θέμα είναι όμως ότι πάρα πολλά μέσα και διάφοροι γύρω-γύρω πήγαν να δούνε ποια είναι τα ακραία προϊόντα. Δηλαδή, αν από τα 2.000 υπήρχαν και 100 που ενδεχομένως δεν ήταν τόσο απαραίτητα, έγινε μια πολύ μεγάλη συζήτηση γιατί να είναι και τα 100 και δεν έγινε για τα 1.900. Εκτιμώ ότι αυτό πιθανό να γίνει και φέτος. Πάντως, οτιδήποτε μειώσεις γίνουν στην εφοδιαστική αλυσίδα, την επόμενη μέρα τα σούπερ μάρκετ θα την ενισχύσουν και θα την υλοποιήσουν στα ράφια με όποιον τρόπο είναι κατάλληλο για τη σηματοδότησή του προς τους καταναλωτές.
1: Ναι. Ναι. Έχετε πει κατά καιρούς, σχεδόν σε εμάς που το έχουμε συζητήσει κύριε Πεταλά, ότι ο κλάδος ο δικός σας έχει δεσμευτεί ότι εφόσον υπάρξουν μειώσεις στους συντελεστές του ΦΠΑ, θα περάσουν οπωσδήποτε στις τιμές των σούπερ μάρκετ.
2: Απολύτως.
1: Δεν έχει αλλάξει κάτι σε αυτή τη δέσμευσή σας?
2: Απολύτως και δεν θα αλλάξει, γιατί είναι έτσι στημένο το σύστημα των τεχνικών. Οι τιμές που μπαίνουν στα σούπερ μάρκετ είναι χωρίς το ΦΠΑ. Οτιδήποτε είναι ο συντελεστής προστίθεται.
1: Ωραία. Άρα εσείς στο μεταξύ έχετε διαπιστώσει ότι εμείς οι καταναλωτές σιγά σιγά μετακινούμαστε προς τα προϊόντα τα οποία δεν έχουν, δεν είναι τα επώνυμα, πώς τα λένε, Μάνο?
2: Τα προϊόντα ιδιωτικής ετικέτας.
1: Ιδιωτικής ετικέτας, και ότι το μερίδιο αυτών των προϊόντων που είναι φθηνότερα συγκριτικά μεγαλώνει. Όταν λέμε μεγαλώνει, πού έχει φτάσει σε σύγκριση με το τι συμβαίνει στην Ισπανία, στη Γερμανία, σε άλλα κράτη?
2: Λοιπόν, το 2025 με τα επίσημα πλέον στοιχεία της Nielsen και της Circana, τα προϊόντα ιδιωτικής ετικέτας ήταν στο 27% στο τζίρο. Στην Ευρώπη είναι περίπου 40%. Mm-hmm. Εάν όμως αυτό το 27% το αναλύσουμε σε προϊόντα τρόφιμα και μη τρόφιμα, παραδείγματος χάρη χαρτικά, απολυπαντικά και τέτοια, τότε θα δούμε ότι στα τρόφιμα είναι εξαιρετικά χαμηλό, εξαιρετικά χαμηλό, ίσως και κάτω από το 10%, ενώ στα προϊόντα τα άλλα, στα χαρτικά μπορεί να ξεπερνάει και το 70%. Mm-hmm. Αλλά αυτό που θέλω να πω είναι ότι οι Έλληνες ακόμα επιλέγουν μανιωδώς προϊόντα επώνυμα.
1: Αυτό που τους αρέσει.
0: Ναι, ναι.
1: Θα μου επώνυμα. Πάρεις αυτό το... αυτή τη μάρκα, αυτό μου αρέσει εμένα.
2: Εγώ πίνω αυτό το αναψυκτικό. Mm-hmm. Εγώ πίνω mm-hmm. εκείνο. Δεν θα δοκιμάσω τίποτα άλλο, ό,τι και να είναι η τιμή. Απλά θέλω να έναν υπουργό να μου μειώσει την τιμή σε αυτό το αναψυκτικό. Έτσι είναι το σκεπτικό αρκετών mm-hmm. καταναλωτών.
0: Και τις περισσότερες φορές είναι και λάθος, να το πούμε αυτό έτσι. Πολλές φορές. Και το επώνυμο ενώ σχέση με το ιδιωτικό τη ετικέτα.
1: Α, εντάξει, ναι, αλλά τώρα τα γούστα.
0: Όχι, λέω.
1: Δεν γούστι, γούστι, κολόρι μου.
0: Όχι, δεν με καταλαβαίνει. Λέω ότι απλώ για τι επιλογέ και για την οικονομία των αγορών, τα ιδιωτικέ ετικέτα, πολλοί κόσμοι δεν ξέρει ότι είναι από εταιρείε που επίση παράγουν επώνυμα προϊόντα. Έτσι. Ναι. Απλώ έχουν μειωμένη συσκευασία κτλ.
2: Και, ναι. Και οι τιμέ στα προϊόντα ιδιωτική ετικέτα τι περισσότερε φορέ είναι περισσότερο.
1: Ωραία.
2: Από 20%.
1: Κύριε Πεταλά, γιατί δεν συμφωνείτε με τον Θεοδωρικάκο, μήπως και πει «ΟΚ, θα αφήσω ελεύθερο το περιθώριο κέρδους» και μήπως αρχίσουμε να τον πιέζουμε και εκείνον και βεβαίως τον Πιερακάκη, που έχει και τον βασικό λόγο, στο ζήτημα του να πάνε και άλλα προϊόντα, τροφίμων εννοώ, σε χαμηλότερο συντελεστή, στον πολύ χαμηλό. Γιατί έχουμε αρκετά στον χαμηλό, στον πολύ χαμηλό, στον 6 είναι ο χαμηλός, δεν θυμάμαι τώρα.
2: Να ο πάνε χαμηλός είναι 13 στα τρόφιμα, ναι. Αλλά το 6 είναι, θα έλεγα, εξαίρεση της εξαίρεσης. Δηλαδή,
1: ωραία, να πάνε περισσότερα στο 6.
2: Και είναι 13.
1: Να πάνε λοιπόν περισσότερα στο 6.
2: Ναι. Η ερώτησή σας είναι,
1: ναι, για να μπορέσουμε να πιέσουμε, ναι, την κυβέρνηση εκεί, να συμφωνήσετε εσείς σε αυτό που ζητάει ο Θεοδωρικάκος.
2: Μα δεν έχουμε διαφωνήσει εμείς. Τώρα μόλις σας είπα ότι εφόσον η εφοδιαστική αλυσίδα, οι βιομηχανίες, γιατί τα προϊόντα αυτά ανήκουν σε κάποιες εταιρείες, δεχθούν να συμμετέχουν, τα σούπερ μάρκετ θα το υλοποιήσουν την επόμενη μέρα το πρωί.
1: Μάλιστα. Okay.
0: Σας ευχαριστούμε πολύ, κύριε Πεταλά.
1: Ευχαριστούμε, κύριε Πεταλά, για όλη την ενημέρωση. Γεια σας.
3: Real FM.
4: Σήμερα στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Real FM 97,8 στις 2. Νέα στοιχεία για τη σοκαριστική γυναικοκτονία στην Καλαμάτα με θύμα μία 39χρονη μητέρα. Οι καυγάδες, οι ξυλοδαρμοί και οι τοξικολογικές εξετάσεις στα παιδιά που δεν άκουσαν τίποτα, αν και βρίσκονταν στο διπλανό δωμάτιο. Ερευνάται αν ο πατέρας τα είχε ναρκώσει. Τι ισχυρίζεται ο δράστης? Η επέκταση του Εθνικού Προγράμματος Προλαμβάνω στο 2030 με 300 εκατομμύρια ευρώ από εθνικούς πόρους. Πόσοι Έλληνες προχώρησαν σε προληπτικές εξετάσεις μέχρι σήμερα, τι δηλώνει στον Real FM η αναπληρώτρια Υπουργός Υγείας Ειρήνη Αγαπηδάκη. Τι είναι το doom scrolling στο οποίο παγιδεύονται 3 στους 4 νέους? Πόση εκτεταμένη έκθεση σε αρνητικό περιεχόμενο στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης επηρεάζει την ψυχική τους υγεία? Οι επιπτώσεις στον ύπνο, τη διάθεση και τη συγκέντρωση, αναλυτικό ρεπορτάζ.
5: Ο Βασίλης Τερζάκης και η Ελισάβετ Σαλαμάρα στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Real FM 97,8 καθημερινά στις 2 το μεσημέρι.
6: Ήταν μια συνηθισμένη μέρα στην επιχείρηση του Γιάννη. Θα έφτιαχνε καφέ, θα καθόταν στο γραφείο και θα άνοιγε τον υπολογιστή. Κι αν η οθόνη του άρχιζε να αναβοσβήνει, αν εμφανίζονταν ύποπτα μηνύματα, αναπηλούνταν τα δεδομένα και οι συσκευές της επιχείρησης, τίποτα από αυτά δεν ανησυχεί το Γιάννη. Γιατί έχει Vodafone Business, που του δίνει τις υπηρεσίες cyber security και τη συμβουλευτική υποστήριξη που χρειάζεται για να είναι η επιχείρησή του ασφαλής από hacker και ιούς. Βρες μαζί μας τη λύση online προστασίας που χρειάζεται η επιχείρηση σου στο Vodafone.gr / business. Vodafone Business. Together we can.
7: Θες σίδερο? Θες λύσεις για την οικοδομή? Στη Χαλιβουργία Ελλάδος φτιάχνουμε έτοιμους κλωβούς που σε απεγκλωβίζουν για να δουλεύεις με ταχύτητα, σταθερή ποιότητα και λύσεις ακριβώς όπως τις θέλεις. Όλη η γκάμα σε σίδερο άμεσα διαθέσιμη για να προχωράς στη δουλειά σου. Χαλιβουργία Ελλάδος. Δούλεψε ελεύθερα.
8: Εσύ, έβγαλα χθες ένα πιστοποιητικό το κτηματολόγιο και τελείωσα σε 5 λεπτά.
9: Online.
8: Ναι, ούτε ουρές ούτε τίποτα. Ψηφιοποίηση.
9: Εντάξει, αυτό είναι πρόοδος. Εγώ πάλι πήγα για τρέξιμο στο ΟΑΚΑ και είδα ότι γίνεται συντήρηση.
8: Και εγώ που πήγα για πεζοπορία στο δάσος, είδα να κάνουν καθαρισμούς και αντιπυρικές ζώνες, χάρη στο πρόγραμμα Αντινέρο.
9: Τώρα που είπες πρόγραμμα, στο σπίτι άλλαξα σύστημα θέρμανσης και πλέον έχω λιγότερα έξοδα.
8: Τελικά το Ταμείο Ανάκαμψης δεν είναι μόνο αριθμοί, είναι αλλαγές που τη ζεις στην καθημερινότητα.
10: Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0 με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
11: Εύχομαι να είχα ένα ειδικό ποδήλατο για να κάνω βόλτες στο κήπο.
12: Επειδή κάθε παιδική ευχή αξίζει να βρίσκει το δρόμο της, η Αβίν στηρίζει το έργο του Make-A-Wish Ελλάδος και κάνει πραγματικότητα ευχές παιδιών με σοβαρές ασθένειες. Γιατί και σε αυτή τη διαδρομή φροντίζουμε να είμαστε μαζί. Αβίν.
13: Χτίζεις, ανακαινίζεις ή υλοποιείς δημόσια και ιδιωτικά έργα. Κάνε την επιλογή που σέβεται το περιβάλλον. Η Σάνκε αναλαμβάνει τη διαχείριση και επεξεργασία αποβλήτων από εξκαφές, κατασκευές και κατεδαφίσεις, συμβάλλοντας ενεργά στην κυκλική οικονομία με τη δημιουργία δευτερογενών δομικών υλικών. Το μεγαλύτερο εγκεκριμένο σύστημα ανακύκλωσης ΑΕΚ πανελλαδικά με 150 μονάδες και 1.500 συλλέκτες. Ανακυκλώνουμε συνειδητά. Με τη Σάνκε θέλουμε να χτίσουμε ένα βιώσιμο μέλλον για τα παιδιά μας. Sanke.gr. Ανακύκλωση που αφήνει αξία.
14: Είναι δυνατόν έστω και μόνο στο πλαίσιο μιας παράστασης ο Διόνυσος να νικήσει ολοκληρωτικά και ανεφόρον τον Απόλλωνα?
15: Το Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου φιλοξενεί για πρώτη φορά στην Επίδαυρο το Εθνικό Θέατρο Βουλγαρίας σε συνεργασία με το Κρατικό Θέατρο Βορείου Ελλάδος στην παράσταση Βάκχες του Ευρυπίδη, σκηνοθεσία Γιάβορ Γκάρντεβ.
14: Ένας διεθνής θίασος με την συμμετοχή του Αλέξανδρου Μιλωνά, Λουκίας Μιχαλοπούλου και Μιχαήλ Ταμπακάκη. Ζωντανά στη σκηνή η Tiger Lilies. Βάκχες. Αρχαίο Θέατρο Επιδαύρου. 10 και 11 Ιουλίου.
16: Εσείς ποιον ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε?
17: Μόνο και πάντα Real FM. Είναι ο καλύτερος σταθμός με τις πιο πολλές απόψεις. Δίνει βήμα στους ακροατές να μιλήσουν και να πούνε και αυτή τη δική τους άποψη, κάτι το οποίο είναι δύσκολο και σπάνιο.
16: Αν σας τηλεφωνήσουν και σας ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε, απαντήστε τους. Real FM 97,1.

0: Αν έχετε επιχείρηση, ξέρετε ότι πρέπει να την κρατάτε ασφαλή. Και ασφαλή απέναντι στις ψηφιακές απειλές που είναι καθημερινές, είναι παντού και κυκλοφορούν παντού. Ξέρετε όμως πώς θα το κάνετε? Δεν χρειάζεται να το ξέρετε εσείς, είναι δικιά σας δουλειά. Θα μπείτε στο Vodafone Business, σας δίνει όλες τις απαραίτητες υπηρεσίες, cyber security, συμβουλευτική υποστήριξη ανά πάσα στιγμή και θα έχετε μια ασφαλή επιχείρηση. Μπείτε τώρα vodafone.gr, κάθετος business. Ενδιαφέρεσαι, παιδί μου, για το τι γίνεται με την κίνηση?
1: Βέβαια.
0: Σου είπα ότι το πρωί είχα πάει στο Αττικό νοσοκομείο και από εκεί έπρεπε να μπω και στο ποτάμι και πήρα τη μοτοσυκλέτα. Και επιβεβαιώνω ότι τα φορτηγά πιάνουν σχεδόν σε ορισμένα σημεία όλο το πλάτος. Σχεδόν όλο. Αφήνουν μία λωριδίτσα για τους υπόλοιπους. Πώς να έχεις να μην έχεις δύσκολη κυκλοφορία? Δεν ξέρω, εν πάση περιπτώσει. Κύριος Βολάνιος θα ξέρει αυτά.
2: Πάτα. Έλα, Παναγιώτη Βολάνη, καλησπέρα.
3: Καλησπέρα, καλό μήνα. Σοφή επιλογή η μοτοσυκλέτα, ειδικά το πρωί στον Κηφισό που δεν κουνιέται τίποτα.
2: Ναι.
3: Καλά έκανε. Και τώρα έχουν προβλήματα ο Κηφισός. Ιδιαίτερα αυξημένη κυκλοφορία στην κάθοδο από Κηφισιά μέχρι Κόκκινο Μήλο και στην άνοδο από Άνω Πατήσια μέχρι Νέα Φιλαδέλφια. Πυκνή ροή στο ρεύμα εισόδου της λεωφόρου Αθηνών από Χαϊδάρι μέχρι Ασπρόπυργο και στο ρεύμα εξόδου στο ύψος του Ελαιώνα. Στο κέντρο της Αθήνας ουρές σχηματίζουν τα οχήματα στην Βασιλίσσης Σοφίας. Με μικρές καθυστερήσεις διεξάγεται η κυκλοφορία στη Σαρδιτού Βασιλέως Κωνσταντίνου Βασιλίσσης Αμαλίας και στη Σμάρνη στα δύο Πατησίων στην Ομόνια. Κυκλοφοριακή δυσχέρεια στην κάθοδο της Κηφισίας από Ψυχικό μέχρι Πανόρμου και στην άνοδο από Αμπελοκήπος μέχρι Πανόρμου. Mm-hmm. Στο κόκκινο το ρεύμα προς Αθήνα της Κατεχάκη από Παπάγο μέχρι Ψυχικό. Δυσκολίες αντιμετωπίζουν οι οδηγοί στις δύο κατευθύνσεις της λεωφόρου Βουλιαγμένης στο ύψος του Ελληνικού. Η ταλαιπωρία συνεχίζεται στο ρεύμα προς Γλυφάδα της Ποσειδόνος από Παλαιό Φάλιρο μέχρι Άλυμο. Mm-hmm. Ουρές οχημάτων στο ρεύμα προς Αθήνα της Πειραιός στο ύψος του Ταύρου και στο ρεύμα προς Πειραιά από Μοσχάτο μέχρι Φάλιρο. Αυξημένη κίνηση στις Γούναρη και Κόνονος γύρω από το λιμάνι του Πειραιά και στην Αττική Οδό σημειώνονται καθυστερήσεις 5 έως 10 λεπτών από τον κόμβο Μεταμόρφωσης μέχρι τον κόμβο Ηρακλείου στο ρεύμα προς Αεροδρόμιο και 5 έως 10 λεπτών στις εξόδους για Λαμία.
2: Μάλιστα. Υπέροχα.
3: Αρκετά είναι.
2: Ωραία. Υπέροχα. Να είσαι καλά, Παναγιώτη Βολάνη. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ.
3: Παρακαλώ.
0: Λοιπόν, επειδή είχα και λίγο χρόνο στη διάθεσή μου,
2: ναι,
0: μέχρι ότου να έρθω εδώ, mm-hmm, λέω, αφού είμαι και με τη μοτοσυκλέτα, ας πάρω διάφορους δρόμους που έχω καιρό να περάσω. Θιβών, αυτά, πήγα από διάφορους άλλους, δεν τους θυμάμαι τις ονομασίες, ναι, όλων των περιοχών. Ο πιο καθοριστικότατος παράγοντας της δυσκολίας στην μετακίνηση είναι το διπλό πάρκινγκ και, και το γεγονός ότι δεν υπάρχουν σημεία για να μπορούν να ξεφορτώνουν τα φορτηγά.
2: Ναι.
0: Τα φορτηγά διανομής εννοώ, έτσι.
2: Ναι, ναι, ναι.
0: Αυτά τα δύο, αν αυτά τα λύσουμε, πιστεύω ότι μπορεί να διορθώσουμε και το μισό, αν όχι και παραπάνω, του κυκλοφορικού προβλήματος. Ναι. Είναι σιγουρότατο, έτσι. Σιγουρότατο, σιγουράκι. Και δεν κάνει, κάνουν κάποια προσπάθεια. Δεν λέω δεν κάνουν και τίποτα, άντε να μην είμαι νιχιλιστής, αλλά... Να μην είμαι νιχιλιστής.
2: Νιχιλιστής, μάλιστα.
0: Αλλά βρε παιδιά τώρα, εντάξει τώρα, το έχουν κάνει σε όλο τον κόσμο. Εμείς δεν μπορούμε να το κάνουμε. Όπου γουστάρει ο καθένας, σταματάει, βάζει τα blinks, τα flash, πώς τα λένε αυτά.
2: Α.
0: Ναι. Τι.
2: Τώρα τι blinks θες? Με flash, ναι.
0: Okay. Μας διώχνει.
2: Λογικό δεν
0: μας
2: είναι.
0: Μας διώχνει.
2: Σου ανάβει blink. Άμα, λοιπόν, αργή ώρας.
4: Real FM. Ο Αλέξανδρος Τσουβέλας στο Ενώπιο Σενοπείο.
5: Μια καρέκλα να τα πω!
4: Ο αγαπημένος κωμικός με τα εκατομμύρια views, τις sold out παραστάσεις και τις ατάκες που έγιναν viral.
6: Δεν είμαι καλά, γι' αυτό με φέρατε.
4: Μιλά για τη διαδρομή του, οι δυσκολίες στο ξεκίνημα, η προσωπική ζωή και οι ιστορίες πίσω από τους χαρακτήρες και τις μιμήσεις που του χάρισαν την επιτυχία.
5: Δεν είδες μωρέ τι είπε ο Χατζη Νικολάου.
4: Ο Αλέξανδρος Τσουβέλας με τον δικό του μοναδικό τρόπο σε μια συνέντευξη καρδιάς στον Νίκο Χατζη Νικολάου και το Ενώπιο Σενοπείο. Πέμπτη, τα μεσάνυχτα, στον Αντένα.
1: Θυμάσαι που είχαμε ακούσει για τον έρπιτα ζωστήρα και λέγαμε σιγά δεν αφορά εμάς.
6: Αισθανόμασταν υγιείς. Δεν περίμενα ποτέ ότι θα νοσήσουμε.
1: Μακάρι να είχαμε δώσει την απαραίτητη σημασία όταν μας μίλησαν γι' αυτόν.
7: Πάνω από το 90% των ενηλίκων είναι ήδη φορείς του ιού που προκαλεί έρπιτα ζωστήρα, καθώς έχουν περάσει ανεμοβλογιά. Συμβουλέψου τον γιατρό σου για την πρόληψη του έρπιτα ζωστήρα και μάθε περισσότερα στο έρπιταζωστήρα.gr. Ο εμβολιασμός εναντί του έρπιτα ζωστήρα συστήνεται και αποζημιώνεται σύμφωνα με το Εθνικό Πρόγραμμα Εμβολιασμών Ενηλίκων. Εκστρατεία ενημέρωσης της GSK για την πρόληψη του έρπιτα ζωστήρα.
8: Τάκι μου, θα μου φέρεις ένα ποτήρι κρύο νερό?
9: Ό,τι θέλει το κορίτσι μου.
8: Α, Τάκη, όχι κρύο, θερμοκρασία δωματίου.
9: Εννοείται, αγάπη μου.
8: Α, μήπως να μου έφτιαχνες ένα τσάι καλύτερα.
9: Ζεστό νεράκι για το τσαγάκι σου. Έφτασε.
8: Τάκη, περίμενε. Τι θέλω άραγε?
9: Ξέρω εγώ τι θες, μωρό μου. Το νέο ψύκτη της Rainbow Waters.
10: Επιτραπέζιος ψύκτης αφής Rainbow Waters. Για περιόριστο, φιλτραρισμένο, φρέσκο νερό στη στιγμή, σε όποια θερμοκρασία επιθυμείτε. Περιβάλλοντος, παγωμένο και ζεστό. Μπείτε τώρα στο rainbowwaters.gr και πείτε αντίο στα πλαστικά μπουκάλια. Rainbow Waters. Φρόντισε το περιβάλλον όπως αυτό εσένα.
11: Η Renault σας οδηγεί στο μέλλον της αυτοκίνησης με τα Renault E-Tech Days. Το μεγάλο πανελλαδικό road show σας προσκαλεί να οδηγήσετε την πλήρη υβριδική και ηλεκτρική γκάμα της Renault. Νιώστε τη δύναμη του πανίσχυρου Renault Rafale 300 νίπων, οδηγήστε πρώτη σε αποκλειστική πρεμιέρα το ηλεκτρικό Renault 4 και υποφεληθείτε από ειδικές τιμές. Από τις 23 Μαΐου έως τις 15 Ιουνίου, τα Renault E-Tech Days σας περιμένουν στις εκθέσεις της Αττικής. Δείτε το αναλυτικό πρόγραμμα και κλείστε το test drive σας στο Renault.gr.
12: Τότε το ψαράκι είδε έκπληκτο τους φίλους του να μπαίνουν στο νερόσπιτό του.
13: Και του έφρεν και τούτα, μπαμπά.
14: Και τι δε θα δίνες για να μην διακοπεί αυτή η ιστορία? Επειδή το σπίτι σας είναι πολύτιμο για εσάς, στην Έργο κάνουμε την ασφάλιση πιο απλή για να απολαμβάνετε ανέμελα τις σημαντικές στιγμές της ζωής σας. Με την ασφάλιση κατοικίας Ergo My Home, διασφαλίζετε την περιουσία σας από απρόοπτα γεγονότα που μπορεί να επηρεάσουν την καθημερινότητά σας. Με μόνο από 12 ευρώ το μήνα, απολαμβάνετε πλήρη κάλυψη για καιρικά φαινόμενα, πυρκαγιά, σεισμό, πλημμύρα και άλλες μικρές ή μεγάλες ζημίες. Επιλέξτε το πρόγραμμα Ergo My Home που ταιριάζει στις ανάγκες σας και επωφεληθείτε από έκπτωση έως και 20% στον έμφυα. Ενημερωθείτε στο ergoellas.gr ή επικοινωνήστε με τους πιστοποιημένους συνεργάτες μας, καθώς και με το δίκτυο της Τράπεζας Πειραιώς. Η τιμή είναι ενδεικτική και αφορά κατοικία με συγκεκριμένα χαρακτηριστικά. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Έργο ασφαλιστική. Απλά γιατί είναι σημαντικά.
15: Κόντρα 24. Είμαι η Λουκία Γκάτσου και σας περιμένω κάθε βράδυ, Δευτέρα με Πέμπτη, στις 10 στο Κόντρα.
16: Real FM. Η ώρα είναι μία.
17: Οι τουρίστες ανακαλύπτουν εμπειρίες. Οι επιχειρηματίες τις δημιουργούν. Και εμείς τους στηρίζουμε με το Πειραιώς Tourism 360. Εποφεληθείτε κι εσείς τώρα από τα προνόμια που απολαμβάνουν χιλιάδες πελάτες μας για τη χρηματοδότηση και τη λειτουργία της επιχείρησής σας. Πειραιώς. Στηρίζει κάθε αύριο.
18: Πολιτικές εξελίξεις.
19: Τώρα είναι η ώρα για μια νέα εθνική προσπάθεια.
20: Κοινωνία.
21: Οικονομία. Αναμένονται νέα μέτρα από την κυβέρνηση.
22: Διεθνείς ειδήσεις.
23: Αθλητικά.
24: Πολιτισμός.
25: Ηθοποιός σημαίνει φως.
26: Άμεση ενημέρωση παντού.
27: Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
28: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, είναι οι σημαντικότερες ειδήσεις από τον Real FM με τον Θοδωρή Αξελό. Την πρόταση της για τη συνταγματική αναθεώρηση καταθέτει σήμερα στη Βουλή η Νέα Δημοκρατία, όπως ανακοίνωσε ο Πρωθυπουργός. Ο κ. Μητσοτάκης χαρακτήρισε την πρόταση ως έναν οδικό χάρτη που αντιμετωπίζει παθογένειες δεκαετιών, ενώ παράλληλα ανοίγει το δρόμο για σημαντικές μεταρρυθμίσεις που θεωρούνται αναγκαίες για την πορεία της χώρας στον 21ο αιώνα. Διαλύεται την κοινοβουλευτική ομάδα της Νέας Αριστεράς μετά την ανεξαρτοποίηση των Χαρίτση, Λιόπουλου, Τζανακόπουλου, Ζεϊμπέκ, Φωτίου και Τζούφη. Παράλληλα, η Εφη Αχτσόγλου ανακοίνωσε ότι παραιτείται από βουλευτής, σημειώνοντας ωστόσο ότι θα παραμείνει στην ενεργό πολιτική. Η επιλογή των πρώην στελεχών μας, συνδέεται άμεσα με το κόμμα Τσίπρα, σημειώνεται σε ανακοίνωση της Νέας Αριστεράς. Στο 5% διαμορφώθηκε ο πληθωρισμός στην Ελλάδα το Μάιο, από 4,6% τον Απρίλιο, σύμφωνα με τη Eurostat. Μέχρι σήμερα, πάνω από 6 εκατομμύρια Έλληνες έχουν πραγματοποιήσει προληπτικές εξετάσεις μέσω του προγράμματος Προλαμβάνω, δήλωσε στο Real FM η αναπληρώτερη Υπουργός Υγείας Ειρήνη Αγαπητάκη. Πρόσθεσε ότι πάνω από 200.000 συμπολίτες μας εντοπίστηκαν έγκαιρα με ευρήματα. να μην γίνουν δεκτές οι παραστάσεις υποστήριξης της κατηγορίας από το Ελληνικό Δημόσιο και την Πανελλήνια Ένωση Προσωπικού Έλξης, πρότεινε εισαγγελέα στη δίκη για το δυστύχημα των Τεμπών, περισσότερα στο ενικός.gr. Έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 75 ετών ο δημοσιογράφος και πρώην βουλευτής Νάσος Αθανασίου.
0: Χρειάζεται να είσαι ειδικό στις επενδύσεις για να επενδύσεις? Με την υπηρεσία Personal Investment Portfolios της Eurobank, όχι. Γιατί έχεις πρόσβαση σε διαμορφωμένα επενδυτικά χαρτοφυλάκια που διαχειρίζεται η Eurobank Asset Management, τα ΕΔΑΚ, και επενδύουν σε αμοιβαία κεφάλαια. Επιλέγεις το χαρτοφυλάκιο που ταιριάζει με το δικό σου επενδυτικό προφίλ και επωφελείσαι από τα πλεονεκτήματα της επαγγελματικής διαχείρισης από τους ειδικούς. Μάθε περισσότερα στο eurobank.gr ή κλείσε ραντεβού με το στέλεχος που σε εξυπηρετεί. Σε κάθε μπροστά, Eurobank. Η Eurobank Asset Management ΕΔΑΚ δεν εγγυάται το αποτέλεσμα της διαχείρισης χαρτοφυλακίου. Οι ΟΣΕΚΑ δεν έχουν εγγυημένη απόδοση και οι προηγούμενες αποδόσεις δεν διασφαλίζουν τις μελλοντικές.
2: Real Sports. Οι τελευταίες αθλητικές ειδήσεις.
28: Δεν υπολογίζεται στον Ολυμπιακό για τον αυριανό πρώτο τελικό της Basket League με τον Παναθηναϊκό στο στάδιο Ειρήνης και Φιλίας ο Τάιλερ Ντόρσι, που δεν κατέφερε να ξεπεράσει το πρόβλημα τραυματισμού που αντιμετωπίζει στο γόνατο. Περισσότερα στο φίλαθλος.gr.
2: Real Weather. Ο καιρός σήμερα.
28: Γενικά έθριος σε όλη τη χώρα, με νεφώσεις στα υπηρωτικά και μεμονωμένες καταιγίδες στα βόρεια. Άνεμοι δυτικοί έως 6 μποφόρ. Στους 30 βαθμούς Κελσίου η μέγιστη θερμοκρασία σε Αττική και Θεσσαλονίκη.

0: Λοιπόν, τώρα στο ξεκίνημα της δεύτερης ώρας εκπομπής να πούμε και τους τυχερούς της κλήρωσης. Τις τρεις ημέρες στον άφλιο της κερδίζει ο κύριος Προκόπιος Στρουμπούλης.
1: Έτσι όπως το πες, νόμιζα ότι ο πρώην πρόεδρος της Δημοκρατίας κέρδισε.
0: Όχι, ο κύριος Προκόπιος Στρουμπούλης. Και το ένα διπλό στρώμα προφάιλ της Greco Strom κερδίζει η κυρία Ευτυχία Γιαννούκου. Έτσι.
1: Μάλιστα.
0: Πολύ ωραία. Έχεις το καινούργιο, το καινούργιο.
1: Έχω, γιατί έχω 5 ολόκληρες μέρες να δώσω. Σίμαντρον Traditional Village, Real FM και Manesis Travel. Οικογενειακές πλέον διακοπές, κυρίες και κύριοι. 5 ημέρες, 4 διανυκτερεύσεις, 2 ενήλικες, 2 παιδιά έως 12 ετών. Στο Smart All Inclusive πρόγραμμα γεμάτο γεύσεις, δραστηριότητες για μικρούς και μεγάλους και καλοκαιρινές εμπειρίες. Water park με νέες νεροτσουλήθρες. Έχεις πάει σε νεροτσουλήθρα?
0: Ναι.
1: Για μεγάλους ελπίζω.
0: Όχι, έχω πάει παλαιότερα. Για μικρούς.
1: Για μικρούς.
0: Επί τρία.
1: Πισίνες, θερινό σινεμά. Με τη σιγουριά και την εμπειρία της Manesis Travels. Travel. Λοιπόν, Σίμαντρον Traditional Village, 5 μέρες. 5 διπλά εισιτήρια από την Sea Jets, με την οποία φτάνετε πολύ γρήγορα στις Κυκλάδες, το ξέρετε, καθημερινά δρομολόγια από Ραφίνα στις 14 και 20, 2 και 20, άνετα για άνδρο Τίνο Μύκονο Πάρο, με ταχύπλο της Sea Jets, παίρνεις και το αυτοκίνητο μαζί. Απολαύστε τα νέα καθίσματα, την επιλογή πλήρους ανάκλησης για ακόμη πιο ξεκούραστο ταξίδι. Ταξιδέψτε με το μεγαλύτερο στόλο ταχύπλων παγκοσμίως σε 50 προορισμούς του Αιγαίου. Κράτηση στη seajets.com ή στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα. Αυτά τα δύο βραβεία θα τα βρείτε στο Real Player, θα μπείτε real.gr, ακολουθήστε τις οδηγίες και θα τα κερδίσετε την Δευτέρα 8 Ιουνίου που μας έρχεται. Επειδή παντού υπάρχουν οι hacker, κακόβουλα λογισμικά και οι ψηφιακές απειλές, είναι πλήθος αποδάφτες οι οποίες απειλούν τις επιχειρήσεις και πρέπει να μάθεις να τις προστατεύεις τις επιχειρήσεις σας όσοι τις έχετε και να τις χαίρεστε και να βγαίνουν και καλά. Το Vodafone Business μπορεί να σας δώσει τις απαραίτητες υπηρεσίες μέσω του Cyber Security αλλά και συμβουλευτική υποστήριξη ανά πάσα στιγμή. Μπορείτε να ανακαλύψετε τη λύση online προστασίας που χρειάζεται η δική σας επιχείρηση στο vodafone.gr / business.
0: Επειδή έκανε το σχόλιο νωρίτερα ο Παναγιώτης Βολάνιος, λέει ο Κώστας Ολευθερίου, όταν άκουσα ότι ο κύριος Παπαδημητρίου οδηγεί μοτοσυκλέτα, μου ήρθαν στο μυαλό οι εξής τύχοι. Χθες το βράδυ είδα ένα φίλο, σαν ξωτικό να τριγυρνά, πάνω στη μοτοσυκλέτα και πίσω τρέχανε σκυλιά.
1: Λοιπόν, η αλήθεια είναι, παιδιά, δεν το κρύβω, ότι είμαι πολύ παλιό, δεν πήγαινα πουθενά. Μόνο με τη μοτοσυκλέτα πήγαινα. Το αυτοκίνητο με την οικογένεια. Αλλά τώρα έχω αρχίσει και φοβάμαι. Στοχοποίησα ένα βέβαια.
0: Και το
1: εδώ και καιρό, ναι.
0: Ναι. Μα πρέπει να φοβάμαι.
1: Και φοβάμαι γιατί, εντάξει, ξέρω κι εγώ ίδιος ότι ενδεχομένως τα ανακλαστικά μου δεν θα είναι το ίδιο καλά και όλα αυτά τα πράγματα. Παρόλο που τα δοκιμάζω και φαίνονται καλά. Αλλά και, εν πάση περιπτώσει, λέω, δεν βαριέσαι τώρα και να καθυστερήσω και 10 λεπτά. Ας πάρω το αυτοκίνητο. Θα προτιμούσα να παίρνω τα μέσα.
0: Ναι, θέλω να σου πω ότι
1: τα μέσα.
0: Όχι, πέραν των ανακλαστικών και οτιδήποτε άλλο, καλά κάνεις και φοβάσαι, γιατί λίγο έχουν λίγο τα πράγματα έχουν εκτραχυνθεί στους ελληνικούς δρόμους. Όπως σου έχω πει επίσης, ξέρεις ότι εγώ στις 5 παρά που φεύγω, 4.30 5 παρά που φεύγω από το σπίτι, τα ξημερώματα, παρά το γεγονός ότι θα μπορούσα να πάρω και ειδικά με αυτές τις θερμοκρασίες πολύ άνετα το μηχανάκι, δεν το κάνω.
1: Και σοφά δεν το κάνεις, όπως έχουμε συμφωνήσει. Μην τυχόν και το κάνεις, θα σε βρίζω συνέχεια. Λοιπόν,
0: το έκανα μία φορά εξ ανάγκης και πάλι ήμουν έτρεμα για το κυκλοφορεί γύρω μου, να δω ότι είμαι σε σαφέστατες αποφάσεις.
1: Αυτός είναι και ο δικός μου φόβος. Λέω, εντάξει, εσύ παλιόγερε, μπορεί και να μην προσέξεις όλα αυτά τα πράγματα, αλλά δεν το βλέπω και πολύ, γιατί δεν πηγαίνω και όπως πήγαινα, πάω πολύ πιο προσεκτικά. Αλλά ρε παιδί μου, δεν οδηγούν προσεκτικά οι άλλοι και δεν οδηγούν προσεκτικά οι οδηγοί με τις βέσπες, με τα δίκυκλα.
0: Ναι.
1: Δηλαδή αυτό έχει παραγίνει. Είναι χειρότερο από τους οδηγούς των αυτοκινήτων. Κάποτε εμείς των δικύκλων παραπονιόμασταν για τους οδηγούς των αυτοκινήτων. Και δικαίως. Κατά τη γνώμη μου, δικαίως. Τώρα παραπονούνται όλοι και ως οδηγός αυτοκινήτου παραπονιέμαι για το πώς οδηγούν οι οδηγοί των δικύκλων. Παιδιά, εγώ είμαι 50 χρόνια, για να μην πω τώρα την πραγματικότητα. Λοιπόν, έχω οδηγήσει παντού, παντού, στην Ευρώπη, στη Βόρεια Αφρική, παντού. Έτσι, αυτό το πράγμα τρέχετε και νομίζετε ότι ο οδηγός του αυτοκινήτου θα προλάβει να σας δει που έρχεστε με τα χίλια από πίσω, έχετε αλλάξει τρεις λωρίδες και θα ξέρει που είστε ανά πάσα στιγμή, ώστε να μην κάνει, να μην αλλάξει λωρίδα, να μην κάνει καμία κίνηση, να είναι Παναγίτσα, ξεχάστε το. Ξεχάστε το, δεν μπορεί να συμβεί. Δεν μπορεί ούτε της Φόρμουλα 1 να είναι ο οδηγός, δεν γίνεται να το κάνει αυτό. Και οι περισσότεροι οδηγοί που κυκλοφορούν στους δρόμους.
0: Και με όλες τις παραγωγές.
1: Δεν γίνεται. Γιατί βλέπω πολλούς μοτοσυκλετιστές που βρίζουν και το κάνουν δυστυχώς και προς γυναίκες και προς άντρες. Και προς άντρες πάει στο διάβολο. Προς γυναίκες δεν είναι και σωστό για πολλούς λόγους. Δεν λέω ότι είναι καλύτερες. Δεν το λέω γι' αυτό. Αλλά τη βρίζεις γιατί άλλαξε ή πήγε να αλλάξει ή έκανε μια μικρή τέτοια ή δεν είναι στην άκρη-άκρη να μπορείς να περάσεις ανάμεσα με την άνεσή σου. Κάτσε ρε φίλε, δεν έχει προλάβει να σε δει. Λοιπόν, πρέπει να μάθουμε. Σου είπα που στην Ιταλία που ήμουν έλεγα, είχε πολλές μοτοσυκλέτες.
0: Ναι.
1: Και έλεγα, μα γιατί δεν προσπερνάει αυτή η μοτοσυκλέτα και πηγαίνει όπως πηγαίναμε όλοι με τα 50 χιλιόμετρα. Και μετά σχετικό ότι πάει με το όριο ταχύτητας.
0: Εδώ βέβαια υπάρχει κάτι άλλο. Παρακολουθώ έτσι το τελευταίο χρονικό διάστημα μέσα στην κίνηση πολλούς που οδηγούν αυτοκίνητο λες και έχουν μηχανάκι. Δηλαδή τις σφήνες που κάνουν είναι, δεν τις κάνω ούτε εγώ με το σκουτεράκι μου. Κατάλαβες τι να πω. Δεν είναι, λες και χώνονται διάμεσα, λες και είναι μηχανάκι. Δηλαδή κάποια στιγμή το είπα σε κάποιον ο οποίος πέρασε καλά που φρένε τα τελευταία στιγμή και του λέω, δεν οδηγείς μηχανάκι αδελφέ, μπερδεύεσαι, αυτοκίνητο είναι. Έτσι. Γενικότερα λίγο τα πράγματα είναι περίεργα στους δρόμους.
1: Πολύ περίεργα. Γενικότερα. Σου έχω πει τώρα τι τραβάω.
0: Τι.
1: Πρώτα απ' όλα έχω αποφασίσει να είμαι διαφορετικός οδηγός από ό,τι ήμουν σχεδόν όλη μου τη ζωή. Άρα πολύ πιο cool. Δεύτερον, επειδή κινούμε με την ηλεκτρική κίνηση του αυτοκινήτου στην Αθήνα για να κάνω και εξοικονόμηση και πολύ ωραίο είναι, δεν το πατάω στο φανάρι, τάκ, κάτω βαθιά να φύγει γρήγορα. Διότι αυτό είναι που κάνεις μεγάλη εξοικονόμηση, είναι αυτή, σε όλα τα αυτοκίνητα. Στην εκκίνηση, όταν ξεκινάει το αυτοκίνητο, καίει πολύ. Σύμφωνοι.
0: Ναι.
1: Ωραία. Ξέρεις τι παθαίνω.
0: Τι.
1: Διότι ώσπου να πάρει μπροστά το αυτοκίνητο, το κενό που μένει από τον προπορευόμενο μεγαλώνει. Δεν θα μου μπει ένας με δύο μπροστά.
0: Καλά. Ναι, πάντα σημαίνει αυτό.
1: Και να μπει και να είναι και σβελτός, πάει στο καλό.
0: Ναι.
1: Αλλά να μπει και να φρενάρει.
0: Και να φρενάρει. Αυτό είναι το κλασικό.
1: Όπω μου τη
0: κοίταξε,
1: δίνει και
0: εγώ σου έχω πει ότι από τότε που ξεκίνησα να οδηγώ μηχανάκι, δεν είμαι μηχανόβιος, δηλαδή δεν έχω κάνει road trip και ποτέ κτλ. Μέσα στην πόλη έχω σύνθεση να οδηγώ μηχανάκι. Νομίζω ότι έχω γίνει καλύτερος οδηγός αυτοκινήτου.
1: Ναι.
0: Έχω γίνει πιο σεμνός, πιο ταπεινός οδηγός αυτοκινήτου. Θεωρώ ότι έχω γίνει καλύτερος οδηγός αυτοκινήτου από τότε που έπιασε το μηχανάκι στα χέρια μου.
1: Η μηχανή σε μαθαίνει πολλά. Και τώρα που τα λέμε όλα αυτά τα πράγματα, να στείλω και τις ευχές μου να είναι καλό ταξίδι και να προσέχουν, διότι πέρασαν απέναντι από τη Χίο στο Τσεσμέ και τώρα διασχίζουν την Τουρκία. Τρεις καλοί φίλοι με τις μηχανάρες τους.
0: Καλό τους.
1: Αυτοί έχουν κάθε χρόνο κάνουν ένα μεγάλο ταξίδι με τις μοτοσυκλέτες.
0: Ωραίο. Ναι. Δεν το έχω κάνει ποτέ. Το θεωρώ πολύ κουραστικό, δεν ξέρω όπως το βλέπω. Πάρα πολύ κουραστικό.
1: Ναι, αλλά ξέρεις, έχουν τον τρόπο τους.
0: Ναι,
1: κάθε πράγμα έχει τον τρόπο
0: του.
1: Λοιπόν, δεν κάνουν τεράστιες διαδρομές. Όταν κουράζονται, σταματούν. Πηγαίνουν από μέρη που δεν θα πας εύκολα.
0: Σωστό.
1: Αυτό είναι το ωραίο της μοτοσυκλέτας. Και έχουν κάνει τρομερές διαδρομές. Καλά να είναι, χτυπάω ξύλο, να ταξιδέψουν καλά. Διασχίζουν την Τουρκία.
0: Μάλιστα.
1: Και πρέπει κάποτε να μιλήσουμε για την Τουρκία.
0: Έχει πολύ ωραία μέρη. Λοιπόν, πάμε σε πολιτική συνέντευξη με τον κύριο Τρίφων Αλεξιάδη, με μέλος της πολιτικής γραμματέας του ΣΥΡΙΖΑ και πρώην αναπληρωτή υπουργό. Μάλιστα. Και πήγα να πω πριν για το road trip, αλλά μου στείλε μήνυμα. Πήγα να σου πω ο λόγος που δεν κάνει road trip, το έχω ξαναπεί, με το αυτοκίνητο. Είναι γιατί εγώ με το αυτοκίνητο που έχω πρέπει να έχω μαζί μου πάντα και τον Κώστα το Γαλάνη. Και δεν με δεν χωράει, δεν χωράμε όλοι μαζί.
1: Χαιρετίζουμε, τον σκεφτόμουν σήμερα. Για άλλους λόγους θα τα πούμε οι δυο μας. Έχουμε τώρα τον κύριο Αλεξιάδη.
0: Τον πρώην υπουργό, κύριε Αλεξιάδη, καλό σας μεσημέρι, κύριε Υπουργέ.
2: Καλό μεσημέρι, ευχαριστώ για την πρόσκληση σε δύο αγαπημένους φίλους.
0: Να είστε καλά, να είστε καλά. Κύριε Υπουργέ, έλα, να ξεκινήσω εγώ να πω ότι ο κύριος Αλεξιάδης προς τιμήν του το τελευταίο χρονικό διάστημα δίνει πολύ καθαρές απαντήσεις, εγώ θα το πω κύριε Υπουργέ, σε σχέση με συναδέλφους σας που δεν δίνουν καθαρές απαντήσεις, ενώ βουλευτές ή στελέχη του ΣΥΡΙΖΑ που δεν δίνουν καθαρές απαντήσεις. Έχετε πει ότι εγώ είμαι στο ΣΥΡΙΖΑ, εκεί ανήκω, περιμένω να πάρει αποφάσεις το κόμμα. Αυτό που αναρωτιόμαστε όλοι μας είναι ότι αναμένονται οι αποφάσεις του κόμματος. Και σκεφτόμαστε τι σόι αποφάσεις θα πάρει το κόμμα από τη στιγμή που ο κύριος το κόμμα Τσίπρα ή το κόμμα της Ελλάς λέει ότι εγώ δεν συνεργάζομαι με φορείς, δεν συνεργάζομαι με κόμματα. Θα πείτε το κλείνουμε και φεύγει ο καθένας μόνος του.
2: Καλά, εντάξει. Έχουμε,
0: στην υπερβολή.
2: Μεγάλες δηλώσεις και μεγάλες προβλέψεις έχουμε ακούσει πάρα πολλές. Mm-hmm. Να σας θυμίσω ότι στο Πασόκ διέρεγαν τα ημάτια τους και έλεγαν ότι καμία συνεργασία με τη δεξιά. Και δεν πρόλαβε να στεγνώσει και να τυπωθεί η απόφαση του συνεδρίου, να στεγνώσουν ενώ τα μελάνια και να τυπωθεί και να πάνε στην ΓΕΣΕ, σε ανώτατο συνδικαλιστικό όργανο και να κάνουν προεδρείο. Και εσείς που είστε μέσα στα πράγματα, ψάξτε να δείτε την ανακοίνωση του ΠΑΣΟΚ που επιδοκιμάζει ή αποδοκιμάζει αυτό το προεδρείο. Αυτό έγινε μετά το συνέδριο του ΠΑΣΟΚ. Mm-hmm. Εκεί λοιπόν σφίριξαν αδιάφορα. Τώρα, σε ό,τι αφορά τα του ΣΥΡΙΖΑ, για να μην το φέρνουμε γύρω-γύρω.
0: Ναι, ναι.
2: Δεν διαλυόμαστε. Δεν πάμε όλοι μαζί κάπου. Δεν πάμε το κόμμα σε αναστολή. Δεν υλοποιούμε τις προβλέψεις κάποιων που εδώ και πάρα πολύ καιρό έλεγαν τελείωσε ο ΣΥΡΙΖΑ. Ο ΣΥΡΙΖΑ δεν τελείωσε. Ο ΣΥΡΙΖΑ καταλαβαίνει την ιστορική αναγκαιότητα να είναι μέσα στη Βουλή, διότι αυτή η περίεργη, να μην χρησιμοποιήσω άλλη λέξη, η περίεργη σχεδιασμή κάποιοι να παραιτηθούν μέσα από τη Βουλή, μα αν παραιτηθεί αυτή τη στιγμή κάποιος μέσα από τη Βουλή, ποιος θα παίξει τον πολιτικό του ρόλο? Θα το παίξει είτε κάποιος από άλλο κόμμα, είτε πιθανά και κάποιος που δεν έχει τις ίδιες ικανότητες ή απόψεις. Δηλαδή, εάν δεν υπήρχε ο Πολάκης για να αναδείξει διάφορα θέματα που αφορούσαν υπουργούς, που αναγκάστηκε η κυβέρνηση να τους διώξει, θα γινόταν αυτή η δουλειά? Αυτά λοιπόν είναι λάθη. Σε κάθε περίπτωση όμως, επειδή εγώ τα λέω με ευθύτητα και περιμένω να ζητήσετε και από άλλους από το ΣΥΡΙΖΑ να τα πούνε.
0: Ναι, αλλά δεν τα λένε.
2: Ναι,
1: αλλά μην νομίζετε, έχουμε υποφέρουμε με το ΣΥΡΙΖΑ.
0: Ναι.
2: Έχετε ικανότητα εσείς να εκμεριώσετε τις απαντήσεις.
1: Εντάξει, οκ, okay, προσπαθούμε.
0: Συγγνώμη κύριε Υπουργέ, να καταλάβω κάτι και ζητώ μια λογική εξήγηση. Αυτό που μπορώ εγώ να συμπεράνω λογικά είναι ότι μια τέτοια απόφαση, συλλογική απόφαση του κόμματος, το μόνο που μπορεί να περιλαμβάνει, και φυσικά δεν μιλώ για λουκέτο, δεν μιλώ για οτιδήποτε άλλο, είναι παιδιά, ο ΣΥΡΙΖΑ παραμένει και όποιος θέλει ας φύγει. Μια λογική σκέψη κάνω. Δεν προσπαθώ να συμπεράνω πολιτικά κάτι.
2: Υπάρχει ένα ωραίο τραγουδάκι, θα σας το πει ο κ. Παδημητρίου που άκουγε τότε τραγούδια αυτού του στυλ, που λέει «Η ζωή δεν είναι νάτο, έτσι να αποχωρούμε». Mm-hmm. Δεν φεύγουμε έτσι από ένα κόμμα.
1: Πρέπει να πει ο Φάμελος τώρα, η δύσκολη δουλειά είναι του Φάμελου.
2: Πρώτα απ' όλα πρέπει να πάει...
1: Ο Πολάκης, τον οποίο υποστηρίζεται υποθέτω ακόμη σήμερα, πέραν από το ψάρεμα και τους μεγάλους ροφούς, το θέμα είναι ότι περιμένει την ώρα του. Ο Φάμελος τι πρέπει να πει?
2: Όχι, όχι, αυτό να το διορθώσουμε. Ο Παύλος ο Πολάκης από τη βραδιά των εκλογών έκανε την επιλογή να μην ταλαιπωρήσει το κόμμα πηγαίνοντας σε δεύτερη εκλογή.
1: Παρόλο ότι είχε πάρει ένα πολύ μεγάλο ποσοστό, βέβαια.
2: Ναι, θα μπορούσε να πει ότι εγώ θέλω διεκδικώ να πάμε και δεύτερη. Και εκεί δεν είχε τελειώσει καν η καταμέτρηση των ψήφων. Το λέω γιατί ήμουν Ευρωεθνική Επιτροπή. Εν πάση περιπτώσει, από τότε μέχρι σήμερα και ο Παύλος ο Πολάκης και όλοι εμείς που τον στηρίζουμε δεν αμφισβητήσαμε ποτέ, ούτε υπονομεύσαμε τον Σωκράτη το Φάμελο. Εγώ έχω μιλήσει πάρα πολλές φορές θετικά και έχω πει ότι κάνει καλή δουλειά και υδρώνει τη φανέλα. Mm-hmm. Υπάρχουν όμως πλέον σοβαρές πολιτικές διαφωνίες. Αποτυπώθηκαν στην επιστολή του Στέργιου Καλπάκη, οι οποίες και εγώ διάβασα εκεί πράγματα και έχω μείνει κατάπληκτος και περιμένουμε απάντηση. Mm. Συλλογικά ο ΣΥΡΙΖΑ στις 6 του μηνός στην Κεντρική Επιτροπή θα απαντήσει σε όλα αυτά. Αλλά
1: ναι,
2: σε καμία
1: τι πρέπει να εισηγηθεί ο κύριος Φάμελος, αυτό πείτε μας, κατά τη γνώμη σας δηλαδή.
2: Στη βάση της απόφασης της Κεντρικής Επιτροπής του Μαρτίου, να συνεχίσουμε την προσπάθεια για να ενώσουμε. Διότι όταν, όπως πολύ σωστά λέει και η δήλωση της Εύης Αξιόγλου, την οποία είχα υποστηρίξει στις εσωκομματικές εκλογές απέναντι σε ένα περίγραπτο κείμενο Κασελάκη, υπάρχει ανάγκη πλειοψηφικού πόλου.
0: Άρα βοηθήστε μας, κύριε Υπουργέ, πραγματικά να το καταλάβουμε. Άρα εδώ μιλάμε για έναν ΣΥΡΙΖΑ με αυτούς που θέλουν να μείνουν, να συνεχίσει την αυτόνομη πορεία του. Μπάμπη, αν καταλαβαίνω κατά λάθος.
2: Όχι, εγώ δεν λέω λέξη αυτόνομη πορεία. Είναι
0: όχι, όχι, όταν λέω αυτόνομη πορεία εννοώ αυτή
1: να
0: υπάρχει,
1: παραμείνει,
0: να παραμείνει το κόμμα.
2: Δεν να παραμείνει το κόμμα, δεν υπάρχει λόγος να διαλυθεί. Αυτό το θέλουν μόνο όσοι ενοχλούνται από τη δράση του ΣΥΡΙΖΑ.
0: Okay. Υπάρχει σίγουρα κόσμος ο οποίος θέλει να πάει στο Τσίπρα. Και αυτό
2: Έπρεπε ήδη να έχει φύγει.
0: Μάλιστα.
2: Έπρεπε ήδη να έχει φύγει και ειδικά για τους βουλευτές.
1: Τώρα αυτό που λέτε, κύριε Ψωμιά, Αλεξιάδη, με συγχωρείτε, είναι πολύ σαφές. Είναι να πείτε και να πει και ο Φάμελος, όσοι πιστεύετε, θέλετε, βλέπετε ότι προς τα εκεί κινείστε, σας συγκινεί, θέλετε να πάτε με τον Τσίπρα, κάντε το, έρχεται η εβδομάδα, παραδώστε την έδρα σας και πηγαίνετε.
2: Το έχω πει από το καλοκαίρι του 25 σε πολιτική γραμματεία, τότε που βγήκε ο τίτλος ότι ο Αλεξιάδης μιλάει για ελέφαντα στο δωμάτιο. Δεν εννοούσα τον Αλέξη Τσίπρα, έλεγα τα στελέχη όλα εκείνα που έβγαιναν δημόσια και υπονόμευαν το ΣΥΡΙΖΑ.
1: Άρα πρέπει να το πει ο Φάμελος.
2: Μα με συγχωρείτε, σε όσους είναι βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ, σε αυτούς απευθύνομαι και εσείς θα τους ρωτήσετε. Ο Αλέξης Τσίπρας είπε στο Παλάσιο ότι όποιος ευθύ σε μένα θα πρέπει να έχει παραιτηθεί από βουλευτής. Δεν καταλαβαίνω, όλοι αυτοί οι βουλευτές οι οποίοι ειδικά το τελευταίο διάστημα έβγαιναν και έλεγαν σε εσάς έκλεισε ο κύκλος του ΣΥΡΙΖΑ. Δεν υπάρχει λόγος να υπάρχει ΣΥΡΙΖΑ. Δεν χρειάζεται να είμαι στο ΣΥΡΙΖΑ. Γιατί δεν υλοποιούν αυτό που ζήτησε ο Αλέξης
1: να παραιτηθεί. Να σας πω εγώ ότι υποψιάζομαι τώρα. Απόλυτο δίκαιο έχει ο άνθρωπος.
0: Έχει το δίκαιο ότι.
2: Στο καινούριο κόμμα το οποίο τώρα υπάρχει.
0: Στα τηλεοπτικά πάνελ. Στα τηλεοπτικά πάνελ. Το λέω επειδή και με τον κύριο Αλεξιάδη γνωριζόμαστε όλοι μας πολλά χρόνια και έχουμε έτσι και μια πολύ πολύ καλή επαφή. Νομίζουν όλοι ότι είμαι ψηφοφόρος του ΣΥΡΙΖΑ και τσαντίζομαι με αυτούς ότι είμαι απέναντι.
2: Δεν το έχω πει εγώ.
0: Άλλο λέω, κύριε Αλεξιάδη. Σας το λέω έτσι στην ψύχρα που λέμε. Τσαντίζομαι με τους βουλευτές που έρχονται στα πάνελ, τα τηλεοπτικά. Οι οποίοι έχουν αράξει, θα το πω έτσι, ξύνονται περιμένοντας τον Αλέξη Τσίπρα, απαξιώνουν το ΣΥΡΙΖΑ και λένε με μια μεγάλη άνεση ότι εγώ περιμένω να έρθει ο Τσίπρας και δεν κουνιούνται από εκεί.
2: Εγώ, κύριε Νιφίκη, κύριε Παδημητρίου, δεν μπορώ να δεχθώ το άθλιο υπονοούμενο που λένε κάποιοι, δεν λέω το λέτε εσείς, ότι αυτό το πράγμα το κάνουν για να εξασφαλίσουν λίγους μήνες μισθό ακόμα.
0: Ναι.
2: Διότι αυτό είναι πολιτική αθλία.
1: Όχι, εγώ δεν θα πω αυτό.
2: Εάν το κάνουν αυτό. Είναι πολιτική αθλειότητα.
1: Όχι, δεν θα πω αυτό. Και για επειδή πολλούς τώρα μου έρχονται στο μυαλό, δεν μπορώ να το σκεφτώ. Όμως, κύριε Αλεξιάδη, υπάρχει ένα άλλο θέμα. Ότι αν φύγουν, αν παραιτηθούν, σε ποιον θα πέσει, σε ποιανού τα χέρια θα πέσει το κόμμα που λέγεται ΣΥΡΙΖΑ.
2: Σε αυτό έχει απαντήσει.

0: χιόνι που λένε. Υπάρχουν στελέχη, μπορούν να παίξουν πάρα πολύ καλό ρόλο και βλέπω πολλά και νέα στελέχη στα κανάλια και τα λοιπά από το χώρο του ΣΥΡΙΖΑ που θα αντικαταστήσουν αυτά τα προβλήματα. Σε βάθος χρόνου άλλωστε έχουμε επιβιώσει από πολύ δύσκολα πράγματα, θα επιβιώσουμε και από αυτή την κρίση, γιατί κρίση είναι.
1: Άρα λέτε ότι ο ΣΥΡΙΖΑ θα διοικηθεί, αν φύγουν όλοι όσοι θέλουν να πάνε στον Τσίπρα, από το Γιάννη Τραγασάκη?
0: Όχι, λέω ότι θα διοικηθεί από τον Σοκράτη το Φάμελο που είναι πρόεδρος.
1: Μα μπορεί και ο Φάμελος να θέλει να πάει με τον Τσίπρα.
0: Υπάρχουν συλλογικές διαδικασίες που απαντούν σε όλα αυτά. Εγώ όμως να απαντήσω σε υποθετική ερώτηση δεν μπορώ να πω.
2: Όχι, απλώς αυτό που ρωτάμε κι εμείς είναι, αφού δεν συνεργάζονται φορείς και κόμματα, πώς θα πάρει ο ΣΥΡΙΖΑ μια συλλογική απόφαση για το τι θα κάνει, αν είναι να πάει, ας πούμε, τον Τσίπρα?
0: Ο ΣΥΡΙΖΑ θα παραμείνει στην απόφαση που πήραμε το Μάρτιο.
2: Ναι.
0: Ότι θέλουμε να ενώσουμε, διότι αριθμητικά.
2: Τι να ενώσετε όμως, κύριε Υπουργέ?
0: Θα σας πω. Αριθμητικά,
2: αφού δεν ενώνονται.
0: Μόνο εάν ενώσουμε μπορούμε να νικήσουμε τη Νέα Δημοκρατία.
2: Μάλιστα.
0: Εάν ο Αλέξης Τσίπρας, το Πασόκ, ο ένας ο άλλος θέλουν να πάρουν την αυτοδυναμία, γιατί ακούω και κάτι τέτοιο, ότι θέλουν να είναι πρώτα κόμματα και να πάρουν και την αυτοδυναμία. Αυτά είναι παλαβά πράγματα με βάση τη δημοσκοπία.
2: Καλά, ναι, αλλά εσύ, συγγνώμη τώρα, συγγνώμη βρε Μπάμπη, εδώ από χθες τον κύριο Νιφούδη, στέλεχος της Ελλάς, που απαντούσε στον κύριο Μαργαρίτη, στέλεχος του Πασόκ, ότι η Ελλάς με το Πασόκ δεν είναι όμορη χώρη. Εσείς ως ΣΥΡΙΖΑ με Πασόκ λέτε ότι είστε όμορη χώρη. Εδώ έχουμε χάσει τα αυγά με τα πασχάλια, καταλαβαίνετε τι γίνεται.
0: Όχι. Εμείς μένουμε σε αυτό που είχε πει εδώ και χρόνια ο Αλέξης Τσίπρας για ανάγκη δημιουργίας μεγάλης προοδευτικής παράταξης. Δυστυχώς δεν έγινε τότε. Μπορεί να γίνει έστω και τώρα, διότι μόνο εάν ενώσουμε μπορούμε να νικήσουμε. Ο καθένας με το μικρό του ποσοστό, βλέπετε τις δημοσκοπήσεις, δεύτερο κόμμα, τρίτο κόμμα, με διαφορά από τη Νέα Δημοκρατία 15%.
2: Μάλιστα, μάλιστα.
0: Αυτό δεν δημιουργεί πρόβλημα και στο τέλος των εκλογών εγώ θέλω να δω ποιος ήταν αυτός που θα αφήσει τον κ. Μητσοτάκη στο Μαξίμου.
2: Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ.
1: Ευχαριστούμε, θα τα ξαναπούμε. Γεια σας, κύριε Αλεξιάδη.
0: Να είστε καλά.
3: Real FM. Η ιστορία των ευρωπαϊκών κυπέλων ποδοσφαίρου μέσα από τη συχνότητα του Real FM. Με την ευγενική υποστήριξη της Bet365.
4: Ο Kim Havertz, που ήταν ο σκόρερ του τέρματος της Arsenal στην κανονική διάρκεια, στον τελικό με την Paris Saint-Germain το περασμένο Σάββατο στη Βουδαπέστη, όπου ιτήθηκε η ομάδα του Λονδίνου με 4-3 στα πέναλτι, σημείωσε το δεύτερο γκολ του σε τελικό Champions League με διαφορετική ομάδα. Η προηγούμενη φορά ήταν το 2021, όταν ο διεθνής Γερμανός επιθετικός είχε πετύχει τότε το νικητήριο τέρμα με 1-0 και είχε χαρίσει το τρόπαιο στην Chelsea απέναντι στη Manchester City. Ακόμη πιο σπάνιο ότι ο Havertz το έπραξε με δύο ομάδες της ίδιας πόλης, δηλαδή το Λονδίνο. Πριν από αυτόν, είχαν προηγηθεί μόνο δύο παίκτες που κατάφεραν κάτι τέτοιο σε τελικό Champions League. Ο Cristiano Ronaldo με την Manchester United και τη Real Madrid και ο Mario Mandzukic με την Juventus και την Bayern Μονάχου.
5: Υπάρχει μια απίστευτη έκτακτη είδηση από την Bet365.
6: Η Bet365 πληρώνει πριν καν τελειώσει το παιχνίδι.
5: Μπορείς δηλαδή να κερδίσεις πριν το τελικό σφύριγμα.
6: Σωστά. Μπορείτε να στοιχηματίσετε σε μια ομάδα και αν προηγηθεί με 2 γκολ σε οποιοδήποτε σημείο του αγώνα, η επιλογή σας κερδίζει.
5: Με την Bet365 τίποτα δεν είναι συνηθισμένο. Διατίθεται μόνο σε επιλέξιμους πελάτες σε επιλεγμένες διοργανώσεις. Ισχύει για μονά και παρολή στοιχήματα πριν την έναρξη του αγώνα στη βασική αγορά τελικού αποτελέσματος. Περιορισμοί στοιχηματισμού και όροι ισχύουν. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
7: Τα ταχύπλοα της E-Jets φέρνουν πιο κοντά τη Ραφίνα με Άνδρο, Τίνο, Μύκονο, Πάρο και Νάξο. Γρήγορα και οικονομικά, με μόλις 24 ευρώ για Άνδρο σε μία ώρα και μόλις 29 ευρώ για Τίνο σε δύο ώρες.
8: Όπα, όπα, μισό. Ραφίνα Άνδρο σε μία ώρα με 24 ευρώ και Ραφίνα Τίνο σε δύο ώρες με 29 ευρώ.
7: Ναι, ναι, με τα ταχύπλοα της E-Jets. Γρήγορα. Απολαύστε ταχύτητα.
8: Και οι επιστροφές?
7: Από Άνδρο 24 ευρώ και από Τίνο 34 ευρώ.
8: Ναι, αλλά αυτοκίνητο μπορώ να πάρω?
7: Φυσικά. Μα πού πας?
8: Κλείνω τα εισιτήρια για να προλάβω την προσφορά. Συνέχισε εσύ.
7: Ταξιδεύουμε με ταχύτητες Jet και οικονομικά από τη Ραφίνα μόνο με τις E-Jets. Κάντε κράτηση τώρα στο e-jets.com ή στο

0: ιδιωτικό σας πράκτορα. Seajets. Κερδίζεις καλοκαίρι.
1: Τι σημαίνει εκθεσιακές τιμές στα Bed & Bath? Σημαίνει μοναδικά κομμάτια σε μοναδικές τιμές. Τώρα στα Bed & Bath αποκτήστε έως 20 Ιουνίου τα γνωστά για την ποιότητά τους στρώματα, κρεβάτια, καναπέδες και έπιπλα κορυφαίων διεθνών brands σε εκθεσιακές τιμές. Bed & Bath Showroom Refresh. Μόνο στα φυσικά καταστήματα για περιορισμένο χρονικό διάστημα. Bed & Bath. Η ποιότητα στην καλύτερη εκθεσιακή τιμή.
2: The Natural Stones live in Athens. Τώρα η πιο δυνατή παρουσία στη Λεωφόρο Κηφισίας 78 Μαρούσι. Ακρόλιθο showroom. Δείτε από κοντά φυσικά πετρώματα, μοναδικές ιδέες και άπειρες εφαρμογές για κάθε κατασκευή. Ακρόλιθος Natural Stones. Λεωφόρος Κηφισίας 78 Μαρούσι.
3: Hey κύριε, θέλω αυτοκίνητο που να έχει τα πάντα καλυμμένα.
4: Hertz Leasing.
3: Και σέρβις και τέλη κυκλοφορίας και ασφάλεια.
4: Hertz Leasing.
3: Να εξυπηρετούμε όμως και σε ένα κατάστημα δίπλα μου.
4: Hertz Leasing.
3: Δηλαδή εγώ απλά να οδηγώ και τα υπόλοιπα.
5: Hertz Leasing. Με πλήρες πακέτο υπηρεσιών, miles and bonus μίλια από την Aegean, bonus πόντους με τις κάρτες Alpha Bank Bonus και περισσότερα από 70 σημεία στην Ελλάδα. Hertz Leasing. Πάντα η καλύτερη απόφαση.
6: Εδώ και 50 χρόνια κατασκευάζουμε τις κορυφαίες πόρτες ασφαλείας Σιάμο. Νέοι τρόποι θωράκισης, νέα γενιά κλειδαριών. Πόρτες ασφαλείας Σιάμο. Δεν αντιγράφονται, δεν παραβιάζονται.
7: Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου 2026. ΕΚΑΒΗ στη σκιά της πολιτείας. Σε σκηνοθεσία Στάθη Λιβαθινού. Ο σπουδαίος σκηνοθέτης με την καταξιωμένη ομάδα συνεργατών του έρχεται στο Ηρώδιο πριν το πολυετές κλείσιμό του σε μια σύγχρονη, πρωτότυπη σκηνική σύλληψη που φέρνει την ΕΚΑΒΗ σε διάλογο με την πλατωνική πολιτεία. ΕΚΑΒΗ στη σκιά της πολιτείας. Στο πλαίσιο του εορτασμού των 100 χρόνων της Ακαδημίας Αθηνών. 25 και 26 Ιουνίου στο Ηρώδιο. Προπόληση aefestival.gr. More.com. Και στα ταμεία του φεστιβάλ.
8: Στο αυτοκίνητο, στους 97,8.
9: Στο γραφείο και στο κινητό σου, μέσα από το realplayer.gr.
8: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
10: Τίτλοι ειδήσεων από τον Real FM.
11: Στο μικρόφωνο Θοδωρής Αξελός. Την πρόταση της για τη συνταγματική αναθεώρηση καταθέτει σήμερα στη Βουλή η Νέα Δημοκρατία, όπως ανακοίνωσε ο Πρωθυπουργός. Διαλήφθηκε η κοινοβουλευτική ομάδα της Νέας Αριστεράς μετά την ανεξαρτοποίηση 6 βουλευτών και την παρέτηση της Έφης Αχτσιόγλου. Περισσότερα στο real.gr. Στο 5% διαμορφώθηκε ο πληθωρισμός στην Ελλάδα το Μάιο, από 4,6% τον Απρίλιο, σύμφωνα με τη Eurostat.
12: Real Traffic. Η κίνηση στους δρόμους.
11: Πολύ αυξημένη στη Βασιλή Σοφίας προς Σύνταγμα, στην άνοδο του Κηφισούς Αγίου Σαναργύρου, στην κάθοδο της Κατεχάκη και στις εξόδους για Λαμία της Αττικής Οδού.

0: Μάνο, αυτή η αδιαφορία σου για τον Brent με έχει εκπλήξει.
1: Όντως, το ξέρεις, είναι αυτό που λες όταν δεν μπορείς να αποφύγεις κάτι αρνητικό, απόλαυσέ το, οπότε τι να κάνεις τώρα.
0: Δεν σου λέω, θα σου πω πρώτα απ' όλα για το συνέδριο που οργανώνει
1: τώρα αυτό που ξεκίνησες, πες τώρα τον Brent, τώρα μην μας κρατάς σε αγωνία.
0: Κοίτα να δεις, 93-9, ναι. Εκεί είναι, 93-9, δηλαδή πες 94.
1: Είδα το πετρέλαιο κίνηση στο σούπερ, το σούπερ έτσι, που έχει και αυτό την επιδότηση των 15 λεπτών.
0: Το έχει τελικά, το έχει και τα δύο πετρέλαια, τι έχουν την επιδότηση.
1: Νομίζω, ναι, νομίζω.
0: Δεν
1: ναι.
0: Έχει μόνο το χαμηλό.
1: Όχι.
0: Okay.
1: Είναι, το είδα, είναι 70.
0: Σίγουρα έχει επιδότηση. Για να το δεις ένα 70, σίγουρα
1: ναι,
0: έχει.
1: Αυτό το λέω. Ναι.
0: Πάντως και η βενζίνη είναι. Πολλά πρατήρια είναι κάτω από το 2. Εντάξει. 1,9,9,9,8, 1,9,9,7. Πάντως κάτω από το ψυχολογικό 2 ή λίγο πάνω. Κάποιοι έχουν μείνει στο 2.10 και βάλε. Παιδιά, κατεβάστε την.
1: Ναι.
0: Κατεβάστε την, διότι 2.10 γιατί να πάρω από σένα, φιλάρα, αφού λίγο παρακάτω ο άλλος την έχει πιο φτηνά. 10 λεπτά πιο φτηνά.
1: Εδώ αρχίζει και το ελληνικό μυαλό να δουλεύει. Γιατί γύρεσαι για να την έχει αυτός 10-20 λεπτά πιο φτηνά. Μήπως δεν είναι καλή βενζίνη.
0: Όχι, παιδί μου. Είναι ότι κάποιοι προμηθεύτηκαν, ναι, από τα δηληστήρια με λίγο ψηλότερη και το κρατάνε.
1: Καταλαβαίνω, σου λέω απλώς για την ελληνική λογική. Που όταν βλέπεις κάτι πολύ φθηνό, λες, οπ, κάτι δεν πάει καλά. Οι άλλοι βλάκες είναι και το έχουν πιο ακριβά. Κατάλαβες.
0: Σωστό.
1: Αντίστροφα.
0: Σωστό. Εγώ είδα, ας πούμε, το πρατήριο της κυρίας Ζάγκα, που είναι και συνδικαλιστική εκπρόσωπος βενζινάδων. 1995, νομίζω το είδα. Λοιπόν, δεν είναι. Όταν το έχετε πιο ψηλά, μην περιμένετε να σας τελειώσει. Μπαγιατεύει.
1: Ναι.
0: Χαμηλώστε το, θα χάσετε. Έτσι πάει. Στην πίσνα, κάπου κερδίζεις, κάπου χάνεις. Λοιπόν, η Next is Now και η Dome Consulting συνδιοργανώνει για δεύτερη χρονιά το Υψηλού Κύρου Συνέδριο Ελλάδα 2030, το οποίο θα πραγματοποιηθεί στις 8 και 9 Ιουνίου στο Ατενέου Intercontinental. Το συνέδριο είναι υπό την αιγίδα των Υπουργείων Εθνικής Οικονομίας, Οικονομικών, Ανάπτυξης, Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης, αλλά και του Πανεπιστημίου Πειραιός. Την έναρξη θα κηρύξει ο πρόεδρος της Δημοκρατίας, κ. Κωνσταντίνος Στασούλας. Θα γίνει σε βάθος ανάλυση των προκλήσεων και των ευκαιριών που θα διαμορφώσουν τελικά την ελληνική οικονομία μέχρι το 2030. Οι περισσότερες πληροφορίες στο Greece2530, προσέξτε το αυτή τη λεπτομέρεια, Greece2530.gr. Αυτά.

0: Πάντως σε αυτήν την, όπως έχουμε πει κατά τα άλλα, απόλυτα βαρετή συζήτηση για το μέλλον της κεντροαριστεράς στην Ελλάδα, έχει πάρα πολλές απόψεις που διατυπώνονται στα μηνύματα, δηλαδή είτε από τη μία είτε από την άλλη πλευρά, γιατί τώρα πρέπει, για να τα βάλουμε τώρα με τη σειρά τα πράγματα, είναι τι θα κάνει ο ΣΥΡΙΖΑ, τι θα κάνουν τώρα η Νέα Αριστερά, τέλος ως κοινοβουλευτική ομάδα. Mm-hmm. Τέλειωνε αυτό το κομμάτι. Πάμε να δούμε, ΣΥΡΙΖΑ, τι θα αποφασίσουν, ποιοι θα μείνουν, ποιοι θα φύγουν. Αν εγώ μπορώ να κάνω μια εκτίμηση, είναι ότι θα βγάλουν ένα ψήφισμα για την συμπόρευση των προοδευτικών δυνάμεων και συμπαράταξη προοδευτικών δυνάμεων και οτιδήποτε άλλο. Αλλά γενικότερα νομίζω ότι μετά από αυτή τη συνεδρίαση στις 6 του Ιουνίου θα απελευθερωθούν και αυτοί που θέλουν να φύγουν και σκοτώ να φύγουν. Δεν ξέρω, εκτίμηση κάνω, έτσι.
1: Ναι, αλλά πρέπει να το κάνουν όπως οι Αξιόγλου.
0: Γι' αυτό
1: που ακόμη δεν το έχουν κάνει και οι άλλοι.
0: Γι' αυτό ρώτησα το πριν, έθεσα το ερώτημα. Ότι μέχρι στιγμής η διαπίδευση, το λέμε, Ελλάς, η αριστερή συμπαράταξη έχει πει, η συμπαράταξη όπως θα το λένε και οι ίδιοι, έχει πει ότι δεν θέλει βουλευτές εν ενεργεία. Okay, θα παρατηθούν.
1: Θα γίνουν σιγά σιγά. Νομίζω ότι και αυτό που είπες εσύ εκεί πάει. Mm-hmm. Ότι θα γίνουν σιγά σιγά τα πράγματα. Mm-hmm. Και βλέποντας και κάνοντας, έχουμε καιρό. Αλλά το πόσο καιρό έχουμε το ξέρει μόνο ο Μητσοτάκης. Που δεν το έχει πάρει και απόφαση ο ίδιος, αλλά δεν το ξέρει κανείς. Και ο Μητσοτάκης είμαι βέβαιος ότι θέλει να πάει μέχρι Μάρτιο. Αλλά το θέμα είναι αν τον συμφέρει. Αν δει ότι δεν τον συμφέρει, θα κάνει ό,τι τον συμφέρει. Είναι προφανές αυτό και δεν μπορεί να τον κατηγορήσουμε για κάτι τέτοιο.
0: Γράφει ο Κώστας και πάμε κατευθείαν στην τηλεφωνική μας γραμμή. Μάνο, σε παρακαλώ, πες το για να ακουστεί. Στέλνουμε απολογιστικό γραφείο. Εδώ και πολλές ημέρες δεν έχει. Εγώ διαβάσα, δεν έχει. Έχει σοβαρότατο πρόβλημα η σελίδα της ΔΥΠΑ και δεν μπορούμε να μπούμε για ανανεώσεις καρτών ανεργίας. Αιτήσεις ταμείου ανεργίας και τα λοιπά. Δηλαδή τι στα κομμάτια πρέπει να γίνει για να το φτιάξουν. Έτσι, το λέμε αυτό. Μας έρχεται απολογιστικό γραφείο, είναι πολύ σοβαρό τώρα. Γιατί είδα και πριν προηγούμενο μήνυμα που έλεγε ότι όντως έχει πρόβλημα η ΔΥΠΑ. Α, και εδώ τι λέει. Α, όχι. Γιώργο μου, έτσι στο σπίτι είπαμε, γιατί ΔΥΠΑ είναι το θέμα του, αλλά με αυτόν τον τρόπο στο σπίτι μέσα, ξέρεις, ο παιδιά, συζύγους και τα λοιπά, όχι σε εμάς, με αυτή τη γλώσσα, στο σπίτι μέσα αυτό. Λοιπόν, πάμε, είναι αγαπημένος θέμα, τεχνητή
1: λοιπόν,
0: νοημοσύνη.
1: Λοιπόν, ο κύριος Ιωάννης Πίτας, να πούμε ποιος είναι.
0: Τρελαίνεσαι για τεχνητή νοημοσύνη, τρελαίνεσαι.
1: Τρελαίνομαι γιατί με έχει ιντριγκάρει πολύ, αυτό είναι αλήθεια και προσπαθώ να καταλάβω ότι χρησιμοποιήσω όλα αυτά. Είναι πρόεδρος της Διεθνούς Ακαδημίας Διδακτορικών Σπουδών στην Τεχνητή Νοημοσύνη, κύριος ερευνητής του Τμήματος Πληροφορικής του Αριστοτελείου της Θεσσαλονίκης και η αφορμή, κύριε Πίτα, γεια σας.
0: Γεια σας, κύριε Πίτα.
2: Χαίρετε.
1: Βγήκε χθες αυτή η τύπη της Nvidia, που πρέπει να είναι η πιο ακριβή εταιρεία του κόσμου, νομίζω, και είπε ότι, παιδιά, θα φτιάξουμε ένα καινούριο chip, αυτό που κάνει τους κομπιούτερ να δουλεύουν, που θα έχει την τεχνητή νοημοσύνη μέσα στον καρδιά του προσωπικού υπολογιστή και το εμφάνισε ότι είναι μια επανεφεύρεση του υπολογιστή. Εκεί εγώ τα χάσα και λέω να βρούμε κάποιον που τα ξέρει να μας τα πει καλύτερα. Τι ακριβώς είναι αυτό που προσπαθούν να κάνουν, κύριε Πίτα, τώρα?
2: Καταρχήν ευχαριστώ για την πρόσκληση. Εκείνο το οποίο προσπαθούν να κάνουν είναι να μπουν σε μια καινούργια αγορά. Στην αγορά των προσωπικών υπολογιστών, γιατί μέχρι τώρα, ας το πούμε, κατά κάποιο τρόπο η κύρια αγορά της Nvidia ήταν οι επαγγελματικοί χρήστες, αλλά και η αγορά των προσωπικών υπολογιστών είναι τεράστια. Είχε δοκιμάσει στο παρελθόν να μπει, δεν τα κατάφερε. Τώρα μπαίνει, θέλει να μπει με καλύτερους όρους. Ουσιαστικά, εκείνο το οποίο είχαμε στους προσωπικούς υπολογιστές αυτή τη στιγμή μέχρι τώρα, αν είχαμε έναν ακριβό υπολογιστή, ήταν είχαμε την κινητική υπολογιστική μονάδα και δίπλα μια άλλη μονάδα η οποία κάνει καλύτερα γραφικά και ταυτόχρονα κάνει και εκτελεί εφαρμογές τεχνητής νοημοσύνης. Τώρα αυτά θέλουν να τα βάλουν σε ένα τσιπάκι.
1: Ναι. Και έχει κάνει συμφωνία με τη Microsoft για αυτή τη δουλειά?
2: Ναι, αναφυσβήτητα, γιατί η Microsoft θέλει να λύσει ορισμένα άλλα προβλήματα στον ανταγωνισμό της με την Apple. Είναι μια καλή επιχειρηματική κίνηση και για την Microsoft και για την Nvidia. Και οι πορισμένες θήκες θα μπορούσαν να ήταν καλά νέα και για τους χρήστες.
0: Μπορείτε να μας πείτε δύο πράγματα για το πώς θα λειτουργήσει αυτό το πράγμα, έτσι να καταλάβουμε καλύτερα?
2: Κοιτάξτε, αυτή τη στιγμή γίνεται με μεγάλη προσπάθεια να φτιάξουν την λεγόμενη τεχνητή νοημοσύνη, την πρακτορική τεχνητή νοημοσύνη, δηλαδή καθένας μας να έχει ένα βοηθό, τον το θέλετε, τον πράκτορα.
1: Πρακτορική, κάνει... την είπατε?
2: το πούμε, ας πούμε, το Agentic AI λέγεται στα αγγλικά.
1: Πώς το είπατε, κύριε Πίτα, με συγχωρείτε, δεν σας άκουσα.
2: Agentic AI.
1: Μάλιστα.
2: Δηλαδή, ο καθένας μας να έχει και έναν βοηθό του, ο οποίος θα κάνει δουλειές για αυτόν. Αυτό αυτή τη στιγμή για να τρέξει χρειάζεται μια αρκετή υπολογιστική ισχύ που δεν την είχε βέβαια ούτε η CPU. Ενώ τώρα υποτίθεται ότι όλα αυτά θα τρέχουν σε ένα μόνο τσιπάκι, σε κάθε προσωπικό υπολογιστή. Θα υπάρχει διάδραση με το χρήστη, δηλαδή ο πράκτορας, ο βοηθός θα καταλαβαίνει σε τι κατάσταση ζει, σε το τι θες σχετικά εύκολα, χωρίς πολλά πολλά, αυτή είναι η ελπίδα. Και μετά θα αλληλεπιδρά με το υπόλοιπο περιβάλλον, είτε για παράδειγμα με μεγάλα γλωσσικά μοντέλα τύπου ChatGPT, είτε θα παίρνει από τον υπολογιστή πληροφορίες και θα κάνει αυτά τα οποία θα ζει. Θα σου οργανώνει μια εκδρομή, για παράδειγμα. Mm-hmm. Από την αρχή μέχρι το τέλος.
0: Παίρνει δεδομένα.
1: Δεν είναι.
0: Ναι, αυτό λέω.
1: Έχω διάθεση αυτό το Σαββατοκύριακο να πάω στο βουνό, να περάσω ωραία, θα είμαι με τον Μπάμπη που θα φέρει τα παιδιά του και μια αυτό και τα λοιπά. Του δίνει μια περιγραφή και σου φτιάχνει.
2: Και όλα αυτά μέχρι 200 ευρώ, ας πούμε.
0: Ναι.
2: Ή μέχρι 500 ευρώ. Και
0: πόσο
2: θα
0: εδώ, σε αυτή τη νέα εποχή, πόσο ασφαλείς είμαστε για τα προσωπικά δεδομένα?
2: Ποτέ δεν ήμασταν, τώρα είναι ακόμα πιο δύσκολα τα πράγματα. Θεωρητικά αυτή εδώ πέρα η πράκτορες, αν δουλέψει σωστά, θα μπορούσε να είναι και προστάτευση των προσωπικών δεδομένων, γιατί σημαίνει ότι πολλή πληροφορία για το χρήστη θα μένει στον ίδιο τον υπολογιστή του χρήστη και δεν θα ταξιδεύει στο διαδίκτυο, αλλά αυτό μένει να το δούμε όμως.
1: Ναι. Α, μάλιστα, δηλαδή το κόλπο που λέει τώρα Nvidia είναι ότι ο υπερεξεργαστής που θα είσαι μέσα στο κομπιούτερ θα κάνει όλη τη δουλειά, δεν χρειάζεται να ταξιδεύει.
2: Ένα μεγάλο κομμάτι δουλειά δεν μπορεί να τα κάνει όλα. Αλλά ένα μεγάλο κομμάτι της δουλειάς θα γίνει στον υπολογιστή, άρα και ορισμένα δεδομένα σε σχέση με τον χρήστη θα μένουν στον υπολογιστή του χρήστη και δεν θα πηγαίνουν, δεν θα ταξιδεύουν αλλού.
1: Μάλιστα, εντυπωσιακό.
0: Ναι, βέβαια είναι εντυπωσιακό.
2: Πολλά είναι εντυπωσιακά γιατί
0: ναι.
1: Συνεχώς είναι εντυπωσιακά. Αυτό στον αγώνα Αμερικάνοι, Κινέζοι, Φορμόζα, Ταϊουάν εννοώ, και οι Άπωνες κάποτε και η Ευρώπη σε όλα αυτά.
2: Κοιτάξτε, τώρα είναι ένα καλό βήμα από την πλευρά της Nvidia. Το θέμα είναι, υποτίθεται ότι αυτά εδώ πέρα τα τσιπάκια θα γίνονται στην Ταϊβάν παρεπιπτόντως, αν κατάλαβα καλά. Η Ευρώπη κάποτε είχε βιομηχανία ημιαγωγό, να έφτιαχνε και τσιπάκια, τώρα πια δεν τα πάει καλά σε αυτόν τον τομέα. Αν θέλουμε να έχουμε κυριαρχία στην τεχνητή νοημοσύνη, κάτι πρέπει να κάνουμε από αυτό. Δεν το καταλαβαίνει καλά και η ευρωπαϊκή κοινότητα, αλλά το θέμα είναι τι να πρωτοκάνει. Χρειάζονται τεράστιες επενδύσεις. Mm-hmm. Έχει μείνει πίσω η Ευρώπη. Μακάρι να πετύχει σε κάποια από αυτά τουλάχιστον.
0: Σας ευχαριστούμε πολύ. Να είστε καλά, κύριε Πίτα.
1: Να είστε καλά.
0: Μας σήμερα, γεια σας.
2: Χαίρετε.
3: Real FM. Μπούπι, φέρε το λουρί.
4: Πάμε να δούμε σπίτια.
5: Ναι, καλά. Στον κτηνίατρο θα πάμε.
4: Όχι, βρε. Πήραμε την προέγκριση στεγαστικού από την Εθνική.
5: Με δουλεύεις, αφού προχτές κάναμε την αίτηση.
4: Μα έτσι γίνεται στην Εθνική. Σε 48 ώρες από την υποβολή της αίτησης έχεις προέγκριση και σε 48 ώρες από την υπογραφή της σύμβασης έχεις τα χρήματα. Απλά και ανθρώπινα.
5: Τάκη, έτσι και μου λες ψέματα. Και πάμε κτηνίατρο. 48 θα είναι η ώρα.
4: Μπούπι, πώς μιλάς έτσι? Είμαστε στον αέρα. Να πέσει το τζίγκλι παρακαλώ.
3: Τάκης και Μπούπης.
4: Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Πληροφορίες στο nbg.gr.
6: Σήμερα στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Real FM 97,8 στις 2. Νέα στοιχεία για τη σοκαριστική γυναικοκτονία στην Καλαμάτα με θύμα μία 39χρονη μητέρα. Οι καυγάδες, οι ξυλοδαρμοί και οι τοξικολογικές εξετάσεις στα παιδιά που δεν άκουσαν τίποτα, αν και βρίσκονταν στο διπλανό δωμάτιο. Ερευνάται αν ο πατέρας τα είχε ναρκώσει. Τι ισχυρίζεται ο δράστης? Η επέκταση του Εθνικού Προγράμματος Προλαμβάνω στο 2030 με 300 εκατομμύρια ευρώ από εθνικούς πόρους. Πόσοι Έλληνες προχώρησαν σε προληπτικές εξετάσεις μέχρι σήμερα, τι δηλώνει στον Real FM η αναπληρώτρια Υπουργός Υγείας Ειρήνη Αγαπηδάκη. Τι είναι το doom scrolling στο οποίο παγιδεύονται 3 στους 4 νέους? Πώς η εκτεταμένη έκθεση σε αρνητικό περιεχόμενο στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης επηρεάζει την ψυχική τους υγεία? Οι επιπτώσεις στον ύπνο, τη διάθεση και τη συγκέντρωση? Αναλυτικό ρεπορτάζ.
7: Ο Βασίλης Τερζάκης και η Ελισάβετ Σαλαμάρα στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Real FM 97,8 καθημερινά στις 2 το μεσημέρι.
8: Θέλεις μοναδικά προϊόντα τεχνολογίας?
9: LED!
8: Vodafone Flex χωρίς πολλά-πολλά και ακόμα πιο ευέλικτα. Κάνε δικά σου κορυφαία smartphones, tablets, smart TVs και αξεσουάρ τώρα με έως 36 άτοκες δόσεις στο Vodafone λογαριασμό χωρίς κάρτα, χωρίς τραπεζική προέγκριση, χωρίς αναμονή. Και για εγγυημένη ασφάλεια στο νέο σου smartphone ή tablet, συνδύασε τη νέα υπηρεσία Vodafone Tech Insurance μόνο από 2,49 ευρώ το μήνα. Επισκέψου σήμερα ένα κατάστημα Vodafone ή το Vodafone Shop. Vodafone. Together we can. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Μάθε περισσότερα στο vodafone.gr.
9: Να σου πω κάτι. Η μαμά μου είναι βοηθός του Peter Pan. Διαβάζει συνέχεια από το τάμπλετ για να βάλει φυλακή τους κακούς πειρατές.
10: Αλήθεια λέει. Σπουδάζω ναυτιλιακό δίκαιο.
11: Το μέλλον σου χωράει παντού. Ακόμα και στη μητρότητα. Συνέχισε τις μεταπτυχιακές σου σπουδές στην ναυτιλία, την πληροφορική, τη διοίκηση επιχειρήσεων, την υγεία και την εκπαίδευση από το χώρο σου. Μάθε τώρα για τα εξαποστάσεως προγράμματα του Πανεπιστημίου Frederick, αναγνωρισμένα από το ΔΟΑΤΑΠ. Εξασφάλισε τη θέση σου στο frederickuniversity.gr ή κάλεσε στο 210-710-1410.
12: Πίσω από τα φώτα, στηρίζοντας τους δικούς σου να πάνε μπροστά. Αυτή δεν είναι η πιο παλιά και ανθρώπινη ιστορία ενέργειας. Στο Φυσικό Αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας είμαστε κοντά σας εδώ και 168 χρόνια. Ανάψαμε τα πρώτα φώτα της χώρας και από τότε δεν σταματήσαμε ποτέ να δίνουμε ενέργεια σε όλα όσα καθορίζουν την ιστορία μας και διαμορφώνουν το μέλλον. Με ρεύμα, φυσικό αέριο και έξυπνες λύσεις ενέργειας καλύπτουμε καθημερινά τις ανάγκες του σπιτιού και της επιχείρησης με συνέπεια, εμπιστοσύνη και την πιο ζεστή ανθρώπινη σχέση. Εδώ και 168 χρόνια δίνουμε την ενέργειά μας για εσάς. Φυσικό αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας. Μπείτε στο φυσικοαεριοελλάδος.gr και μάθετε περισσότερα για την ενέργειά μας.
13: Tilda Swinton and friends in a deeply personal exhibition in Athens. Keep your dreams soft.
14: Tilda Swinton, ongoing. Η ανατρεπτική ηθοποιός, δημιουργός, fashion icon, συναντά τους πιο αγαπημένους συνεργάτες της. Pedro Almodóvar, Luca Guadagnino, Joanna Hogg, Derek Chalon, Jim Jarmusch, Olivier Sayar, Tim Walker. Απιτσατπόγκ Βιρασετάκουλ. Έκθεση, performance, προβολές, masterclass. Ongoing. Από τις 17 Μαΐου στο Onassis Ready. Κλείστε θέση στο onassis.org.
15: Αυτή την Κυριακή με τη Real News. Η κρυμμένη επιστολή. Το πρώτο βιβλίο της νέας σειράς μυστηρίου «Φόνη με άρωμα χαρτιού», όπου κάθε σελίδα φέρνει και μια νέα αποκάλυψη. Από τη συγγραφέα Έλερι Άνταμς. Μαζί, Real Taste and Style. Με αύρα καλοκαιρινή, ψήνουμε ψάρια στη Σχάρα και ταξιδεύουμε στη Σαγηνευτική Ελαφόνησο. Και παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Αυτή την Κυριακή με τη Real News.
16: Real FM στους 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.

0: συνεχίζουν και έρχονται τα μηνύματα για τη σελίδα της ΔΥΠΑ. Οπότε να το συνεχίσουμε να το δούμε και εμείς, να δούμε τι γίνει με τη ΔΥΠΑ και γιατί δεν λειτουργεί, δεν μπορούν να κάνουν νέους καρτών, δεν και έρχονται από λογιστικά γραφεία τα μηνύματα. Αυτό είναι το θέμα. Είπαμε, τα γραφεία είναι τα μόνα, τα λογιστικά γραφεία, τα οποία είναι η βοηθή του κράτους και χωρίς να αμείβονται γι' αυτό τις περισσότερες φορές. Έτσι. Λοιπόν, και τραβάνε τον παθόντο στον τάραχο οι άνθρωποι.
1: Ναι, αμείβονται από τους πελάτες τους, το οποίο σημαίνει ότι οι πελάτες τους έχουν μια επιβάρηση παραπάνω από όσοι περιμένανε.
0: Εντάξει, δεν είναι έτσι όπως το λες. Γιατί δεν το ξέρεις. Όχι. Όταν εσύ έχει ο λογιστής σου να σου κάνει 5 δουλειές, δεν λέω για εσένα που μπορείς να κάνεις κάποιες μόνο σου. Όταν είχε να σου κάνει 5 δουλειές, πληρώνεις για αυτές, αλλά ταυτόχρονα σου κάνει και άλλες 10 δουλειές. Ρε εσύ, Γιάννη, κάνε μου σε παρακαλώ και αυτό. Κάνε και εκείνο, κάνε και τα άλλα. Αυτές δεν τις πληρώνονται.
1: Λες. Καλά, εντάξει, ναι. Λοιπόν, εγώ πρέπει να σου πω ότι η ασφάλεια του σπιτιού είναι προτεραιότητα. Κάθε εποχή και την εποχή που ζούμε οπωσδήποτε. Η Σιάμο, λοιπόν, που είναι μια αξιόπιστη ελληνική επιλογή από το 1977 πρωτοπορεί με τις θωρακισμένες πόρτες ασφαλείας που δημιουργεί και συνδυάζει καινοτομία, υψηλή ποιότητα και σύγχρονη τεχνολογία. Πιστοποιημένα προϊόντα με συνεχή εξέλιξη και σύγχρονη τεχνολογία προσφέρει η Σιάμο ολοκληρωμένες λύσεις προστασίας σε κάθε σπίτι και εξασφαλίζει καθημερινή ηρεμία σε εμάς όλους. Η πραγματική ασφάλεια δεν είναι απλώς επιλογή, είναι για τη Σιάμο επένδυση ζωής, προφανώς και για εσάς. Σε αυτό που είπες τώρα, να προσθέσω ότι υπάρχει ένα τεράστιο παράπονο στον εμπορικό κόσμο. 2-3 είναι ξεχωρίζουν. Ένα από αυτά είναι ότι τους έχει βάλει η εφορία, ο Πιτσιλής, η ΑΔΕ, να αγοράζουν λογισμικό και να χρησιμοποιούν τις υπηρεσίες που δεν είναι και πολλές. Κάνα 2-3 max εταιρείες οι οποίες κάνουν έκδοση τιμολογίων, αυτά, και είναι απαραίτητες για να λειτουργήσουν οι επιχειρήσεις. Mm-hmm. Και η δαπάνη δεν είναι καθόλου μικρή.
0: Όχι.
1: Δεν είναι μικρή. Και αυτό είναι επίσης ένα θέμα που μαζί με όλα τα άλλα, ενώ είναι πολύ χρήσιμα, απαραίτητα για τη φοροδιαφυγή, όλα αυτά, και έχουν συμφωνήσει και οι έμποροι, έτσι, και οι επιχειρηματίες, σου λένε εντάξει ρε φίλε, αλλά κάθε τόσο βρίσκεις κάτι και εμένα μου επιβαρύνεις το κόστος συνεχώς. Κάτι πρέπει να κάνεις κι εσύ να είναι χαμηλού κόστους όλα αυτά τα πράγματα, αφού μάλιστα μας τα βάζεις και υποχρεωτικά.
0: Σωστό. Σωστό. Γιατί έχουν παραγίνει αυτά τα γύρω-γύρω.
1: Ναι, ναι, και μεγαλώνει ο λογαριασμός.
0: Μαζεύονται πάρα πολλά. Τα γύρω-γύρω μαζεύονται πάρα πολλά. Πάρα πολλά. Και είναι και αυτό που έλεγε το πρωί. Μιλούσα με έναν άνθρωπο ο οποίος έχει κατάστημα που πλάει ζύμες. Τυροπιτάδικο είναι το κλασικό. Και έλεγε ότι ίσως σε περιόδους που αυξάνονται οι πρώτες ύλες, ίσως να βλέπουμε να υπάρξει όχι χαλάρωση, ένας ισοσκελισμός με αυτά τα γύρω-γύρω που ζητούνται. Παράλληλα με τη φορολογία. Δηλαδή, αν υπάρχει χρυσή τομή με την αύξηση των πρώτων υλών, που είναι, πώς να το πω τώρα, τα ειδησυσκευασίες, δεν μιλάω για τα αντικειμενικά, έτσι, αυτά που ξέρουμε διεθνώς αυξάνονται. Θα μπορούσε να υπάρχει ένας ισοσκελισμός, λίγο πιο αυτά. Χαλαρά, κάπως, να έρχεται λίγο στα ίσια του.
1: Εγώ νομίζω έτσι. Ότι αυτά πρέπει να είναι πάρα πάρα πολύ φτηνά. Πάρα πολύ φτηνά. Και αφού το κράτος τα θεωρεί υποχρεωτικά και σου λέει υποχρεωτικά θα το έχεις, mm-hmm. αφού το θεωρείς υποχρεωτικό φυλάρα και αφού από αυτό εσύ βγάζεις λεφτά, mm-hmm. πήγαινε και πλήρωσε τον εσύ.
0: Ναι, ναι. Σωστό.
1: Ή τουλάχιστον βάλε κάτι.
0: Σωστό.
1: Διότι έρχεται ο άλλος, εταιρεία είναι και εκείνος, δεν λέω. Και σου λέει, για να σου κάνω εγώ αυτή τη δουλειά, θέλω 200-300 το μήνα.
0: Έτσι.
1: Έτσι. Κάτσε. Και πού είναι ένας έλεγχος, δεν πρέπει να υπάρχει. Καθόμαστε και λέμε έλεγχος τιμών, έλεγχο αυτό. Φορτώνουμε τις εταιρείες, δε, τις επιχειρήσεις.
0: Ναι.
1: Συνεχώς.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Λοιπόν, τέτοια είναι, αξίζει να τα μιλάμε, διότι είναι καθημερινός μπελάς.
0: Υπάρχουν και πολλοί που αποφεύγουν αυτόν τον καθημερινό μπελά, δηλαδή βρίσκω τώρα πάτημα για να το πω, δεν σχετίζεται mm-hmm. άμεσα. Είναι αυτό που ακολουθούν κάποια. Έχω πετύχει δύο περίπτερα που το κάνουν τα ξημέρωτα που φεύγω εγώ, που σταματάς. Και επειδή το κάνει μόνιμα ο συγκεκριμένος, σταματάω, παίρνω κάτι, μου λέει, αφού το πάρω, μου λέει, ξέρετε, δεν παίρνω κάρτα, έχει πρόβλημα, έχει κόλληση μες τη νύχτα. Και του λέω, είσαι ιδιοκτήτης? Μου λέει, όχι. Του λέω, πες του ότι πια έχει γίνει πολύ γνωστό το κόλπο, αλλά εντάξει, δεν είναι και ανεκτό πια, ας το κόψει. Και βάζει τα γέλια ο υπάλληλος. Δηλαδή, σαν να λέει, ξέρω τι μου λες και τα λοιπά, μου λέει, ούτε απόδειξη μου λέει, δεν μπορώ να εκδώσω. Κατάλαβες.
1: Κόλλησε. Κόλλησε.
0: Και το κάνουμε νύχτα. Σου λέει τώρα τι έλεγχος, ποιος να
1: καταγγείλει. Έλα, μωρέ, 5 ώρα το πρωί και εσύ τώρα. Έτσι. Άντε, γεια σας. Γεια σας, να προσέχετε.
2: Real FM. Γείτονες που φωνάζουν, σκυλιά που γαβγίζουν, τρυπάνια που δουλεύουν, Κυριακή πρωί. Κουραστικές. Σε νιώθω. Σου έχω τη λύση. Duro-Stick DB Block. Πάρε τον έλεγχο στα χέρια σου. Βάλε τέλος στο θόρυβο και απόλαυσε την ησυχία σου. Το έχω δοκιμάσει σε πολλές κατασκευές και το προτείνω. Με την πολυχρηστική πάστα Duro-Stick DB Block, τέρμα η ενοχλητική θόρυβη μέσα και έξω. Έχει πρόσφυση σε όλα τα υλικά και μπορεί να βαφτεί ή να επενδυθεί με ό,τι υλικό θελήσεις. Duro-Stick DB Block. Λιγότερος θόρυβος, καλύτερη ποιότητα ζωής.
3: Duro-Stick για κάθε χρήση, Duro-Stick υπάρχει λύση.
2: Duro-Stick, προϊόντα λύσης για μεγάλες απαιτήσεις.
4: Υπάρχουν όρια στο χώρο και στο χρόνο. Όμως δεν υπάρχει όριο στη γνώση. Ανοιχτό Πανεπιστήμιο Κύπρου. Σπουδές εξ αποστάσεως με απόλυτη ευελιξία στο καινοτόμο Δημόσιο Ψηφιακό Πανεπιστήμιο της Κύπρου. Μάθετε από το χώρο σας, στο χρόνο σας, με τον ρυθμό που σας ταιριάζει. Προπτυχιακά, μεταπτυχιακά, διδακτορικά. Ανοιχτό Πανεπιστήμιο Κύπρου. Μηδενίζουμε την απόσταση από τη γνώση. Αιτήσεις έως 8 Ιουνίου.
5: Ψάχνεις αυτοκίνητο? Τώρα είναι η στιγμή. Στα Open Days της Avis βρίσκεις κορυφαία μεταχειρισμένα με 10% έκπτωση, πλήρες ιστορικό συντήρησης και όφελος έως και 3.000 ευρώ. Και όχι μόνο, τέλη κυκλοφορίας, ασφάλεια, 12 μήνες εγγύηση καλής λειτουργίας και οδική βοήθεια. Όλα δώρο από την Avis. Μην το σκέφτεσαι, το επόμενο αυτοκίνητό σου σε περιμένει. Έλα την Κυριακή 7 Ιουνίου, 9 με 4, στις εγκαταστάσεις της Avis, Ιερά Οδός 101, Βοτανικός.
6: Μα τι θα φάω σήμερα! Πλάκα κάνω! Ξέρω ήδη! Προφανώς το 50 Chicken Menu από τα Goodies Burger House μόνο με 5,70. Με smoky mayo burger, πατάτες και αναψυκτικό. Άντε παιδί μου, τι κάθεσαι! Τρέχα να το δοκιμάσεις σε ένα κατάστημα Goodies Burger House!
7: Ζήστε ένα ξέχαστο καλοκαίρι ταξιδεύοντας με το Joy Tours. Παρίσι, Λονδίνο, Βουδαπέστη ή Νέα Υόρκη, Las Vegas, Miami. Μαρόκο, Ιαπωνία, Σιγκαπούρη. Ή πιο εξωτικά, Μπαλί, Μαλδίβες, Χαβάη. 49 χρόνια πείρα σε ταξίδια προς Ασία, Ευρώπη και Αμερική. Θα βρείτε σίγουρα την εκδρομή που σας ταιριάζει στο joytours.gr.
8: Αναζητάτε άμεση εικόνα για την οικονομική πορεία της επιχείρησής σας? Με τις λύσεις τεχνολογίας και online οικονομικών αποτελεσμάτων της Revival Consulting Services έχετε real-time δεδομένα και έξυπνες αναλύσεις όπου και αν βρίσκεστε. Μάθετε περισσότερα στο revivalsa.com. Revival Consulting Services. Η οικονομική διαχείριση στην ψηφιακή της εποχή.
9: Clear as the sky. Μια ιστορία αγάπης για δύο μάτια που ήθελα να δουν πολλά. Μα η κούραση και η ξηρότητα έκαναν τα πάντα πιο δύσκολα. Και τότε οι οφθαλμικές σταγόνες με πανθένη με αλουρονικό ήρθαν για να καθαρίσουν το τοπίο. Με πανθένα eye drops. Ενυδατώνουν και ανακουφίζουν τα μάτια σας από κόπωση, ερεθισμό και ξηρότητα. Από την Bayer.
10: Αυτή την άνοιξη, μια συναρπαστική ιστορία. Ένας ανιψιός.
11: Θεέ, ήρθα!
10: Ένας θείος.
12: Ήρθες.
10: Καμία αλλαγή.
12: Δεν πειράζεις τίποτα γιατί συγχαίνω με τις αλλαγές.
10: Και μια μεγάλη ανατροπή.
13: Άλλαξα πάροχο ρεύματος.
12: Τι έκανες?
13: Έβαλα προτέργεια.
12: Καλά έκανες. Μπράβο.
10: Αυτή είναι η Συγκάτοικη. Μια ιστορία που μας μαθαίνει.
12: Πώς βλέπω τις προσφορές στο Προτέργεια Club?
13: Έτσι.
12: Πώς βλέπω την κατανάλωσή μου?
13: Να, εδώ.
12: Πώς μπαίνω στο Προτέργεια App? Α, τόσο εύκολο είναι.
13: Ναι, ναι.
10: Που μας μαθαίνει πως όταν βρίσκεις αυτό που σου ταιριάζει, δεν το αλλάζεις. Και στην Προτέργεια θα βρεις σίγουρα το ιδανικό πρόγραμμα ρεύματος και φυσικού αερίου για σένα. Γίνε πελάτη στο Προτέργεια.gr, σε ένα από τα 85 καταστήματά μας ή στο 1831. Προτέργεια. Η ενέργεια της Metlen Energy and Metals. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΕ.
14: Real FM. Η ώρα είναι 2.

0: Καλό σας μεσημέρι, κυρίες και κύριοι. Είναι Τρίτη 2 Ιουνίου σήμερα, με τις πολιτικές αναταράξεις στην κέντρο αριστερά λόγω του κόμματος Τσίπρα, τη νέα γυναικοκτονία στην Καλαμάτα και τις σοβαρές παρενέργειες στην ψυχολογία από την πολύ ωραία ανάγνωση αρνητικών ειδήσεων. Είναι 2 και 1 λεπτό. Είστε πάντα συντονισμένοι στον Real FM και το κεντρικό δελτίο ειδήσεων αρχίζει τώρα.
1: Στα μικρόφωνα ο Βασίλης Τερζάκης και η Ελισάβετ Σαλαμάρα.
0: Η επικαιρότητα σε τίτλους διαμορφώνεται ως εξής.
1: Την πρότασή της για τη συνταγματική αναθεώρηση καταθέτει σήμερα στη Βουλή η Νέα Δημοκρατία. Οργανώνεται γύρω από 6 βασικούς άξονες και απαιτείται η συγκέντρωση τουλάχιστον 50 υπογραφών. Για έναν οδικό χάρτη που αντιμετωπίζει παθογένειες δεκαετιών, κάνει λόγο ο Κυριάκος Μητσοτάκης.
0: Διαλύεται η κοινοβουλευτική ομάδα της Νέας Αριστεράς μετά την ανεξαρτητοποίηση των Χαρίτσι, Ηλιόπουλου, Τζανακόπουλου, Ζέιμπεκ, Φωτίου και Τζούφη. Παράλληλα, η Έφη Αχτσιόγλου ανακοίνωσε ότι παραιτείται από βουλευτή, σημειώνοντας ωστόσο ότι θα παραμείνει στην ενεργοπολιτική. Η επιλογή των πρώην στελεχών μας συνδέεται άμεσα με το κόμμα Τσίπρα, σημειώνεται σε ανακοίνωση της Νέας Αριστεράς.
1: Ενώπιον της δικαιοσύνης, ο 41 ετών καθομολογίαν δολοφόνος της 39χρονης σύζυγου του στην Καλαμάτα. Ερευνάται το ενδεχόμενο ο πατέρας να είχε ναρκώσει τα δύο παιδιά, αφού αυτά δεν άκουσαν τίποτα, αν και βρίσκονταν στο διπλανό δωμάτιο. Στο σπίτι εντοπίστηκαν ηρεμιστικά χάπια. Σύμφωνα με περίοικους, ακούγονταν συχνά καυγάδες και απειλές.
0: Απολογούνται από το πρωί 7 από τους 17 κατηγορούμενους για τις παράνομες επιδοτήσεις του ΟΠΕΚΕΠΕ στη Θεσσαλονίκη, μεταξύ των οποίων και οι φερόμενοι ως αρχηγοί της οργάνωσης. Οι 10 αφέθηκαν ελεύθεροι υπό όρους.
1: Συναγερμός έχει σημάνει στις φυλακές Κορυδαλλού για την απόδραση κρατουμένου. Πρόκειται για 48χρονο αλβανικής καταγωγής, ο οποίος εξέτει επωλυετή ποινή για ναρκωτικά και όπλα. Σύμφωνα με πληροφορίες, διέφυγε την ώρα που γινόταν αποκομιδή σκουπιδιών.
0: Συνεχίζεται στο τριμελές εφετείο κακουργηματών Λάρισας η δίκη για το δυστύχημα των Τεμπών. Να μην γίνουν δεκτές οι παραστάσεις υποστήριξης της κατηγορίας από το Ελληνικό Δημόσιο και την Πανελλήνια Ένωση Προσωπικού Έλξης, πρότεινε η εισαγγελέας.
1: Παγιδευμένοι στο doom scrolling βρίσκονται 3 στους 4 νέους. Σύμφωνα με πρόσφατη έρευνα, η εκτεταμένη έκθεση σε αρνητικό περιεχόμενο στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης επηρεάζει την ψυχική τους υγεία. Ποιες είναι οι επιπτώσεις στον ύπνο, τη διάθεση και τη συγκέντρωση? Αναλυτικό ρεπορτάζ.
0: Παρατείνεται ως το 2030 το πρόγραμμα «Προλαμβάνω» με εθνικούς πόρους ύψους 300 εκατομμυρίων ευρώ. Μέχρι σήμερα, περισσότεροι από 6 εκατομμύρια Έλληνες έχουν πραγματοποιήσει προληπτικές εξετάσεις, δήλωσε στον Real FM η αναπληρώτρια Υπουργός Υγείας Ειρήνη Αγαπηδάκη. Πρόσθεσε ότι πάνω από 200.000 συμπολίτες μας εντοπίστηκαν έγκαιρα με ευρήματα.
1: Έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 75 ετών ο δημοσιογράφος και πρώην βουλευτής Νάσος Αθανασίου. Έχει μείνει στην ιστορία η καθημερινή ενημερωτική εκπομπή «Τρεις στον αέρα» που παρουσίαζε μαζί με τον Γιώργο Παπαδάκη και τη Σεμίνα Διγενή.
0: Στα αθλητικά δεν υπολογίζεται στον Ολυμπιακό για το αυριανό πρώτο τελικό της Basket League με τον Παναθηναϊκό στο στάδιο Ειρήνης και Φιλίας ο Ντόρσεϊ, που δεν κατάφερε να ξεπεράσει το πρόβλημα τραυματισμού στο γόνατο.
1: Στο ποδόσφαιρο σήμερα αναμένεται στην Αθήνα ο Ουκρανός ο Αλεξάντερ Ζουμπκόφ, που έπαιζε στην Τραμπζονσπορ για να περάσει από ιατρικές εξετάσεις και να υπογράψει τετραετές συμβόλαιο συνεργασίας με την ΑΕΚ.
0: Και στα του καιρού γενικά έθριο σε όλη τη χώρα, με νεφώσεις στα υπηρωτικά και μεμονωμένες καταιγίδες στα βόρεια. Άνεμη δυτική ως 6 μποφόρ στους 30 βαθμούς Κελσίου. Η μέγιστη θερμοκρασία σε Αττική και Θεσσαλονίκη, παρόμοιος ο καιρός και αύριο.
2: Η κίνηση στους δρόμους.
1: Αρχίζουμε το κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Real FM ρίχνοντας μια ματιά στην κίνηση στους δρόμους του Λεκανοπεδίου. Θα μας βοηθήσει ο Παναγιώτης Βολάνιος.
3: Αυξημένη κίνηση στην κάθοδο του Κηφισού από Λυκόβρηση μέχρι Κόκκινο Μήλο και στην άνοδο από το ύψος των Κτέλ μέχρι Άνω Πατήσια. Ουρές σχηματίζουν τα οχήματα στο ρεύμα εισόδου της λεωφόρου Αθηνών, ανατμήματα σε Ασπρόπυργο Εγάλεο και στο ρεύμα εξόδου σε Ακαδημία Πλάτωνος και Ελαιώνα. Στο κέντρο της Αθήνας, πυκνή ροή στην κάθοδο της Αρδιτού, στην άνδο της Βασιλής Σοφίας και στη Σταδίου Πανεπιστημίου Πατησίων στην Ομόνια. Με τεμποδίων διεξάγεται η κυκλοφορία στην κάθοδο της Κηφισίας, ανατμήματα από Μαρούση μέχρι Αμπελοκήπους και στην άνοδο από Πανόρμου μέχρι Χαλάνδρη. Δυσκολίες αντιμετωπίζουν οι οδηγοί στις δύο κατευθύνσεις της Βουλιαγμένης, στο ύψος του Ελληνικού και στα δύο ρεύματα της Ποσειδώνος, σε Γλυφάδα και Άλυμο. Πυκνή ροή ανατμήματα στο ρεύμα προς Αθήνα της Πειραιός, στο ύψος του Ταύρου και στο ρεύμα προς Πειραιά στο Φάληρο. Κυκλοφοριακή δυσχέρεια στους δρόμους γύρω από το λιμάνι του Πειραιά και στην Αττική Οδό σημειώνονται καθυστερήσεις 15 έως 20 λεπτών στις εξόδους Γιαλαμία και στα δύο ρεύματα.
2: Το θέμα της ημέρας.
0: Στον δρόμο προς το Κοινοβούλιο βρίσκεται η κυβερνητική πρόταση που προβλέπει η εκκίνηση της διαδικασίας για τη συνταγματική αναθεώρηση. Οι γαλάζιοι βουλευτές υπέγραψαν το σχετικό κείμενο με τις θεσμικές παρεμβάσεις που έχει προαναγγείλει το τελευταίο διάστημα ο ίδιος ο Πρωθυπουργός. Στην καρδιά των προτάσεων αυτών βρίσκονται η ίδρυση μη κρατικών πανεπιστημίων, η αναθεώρηση της μονιμότητας στο δημόσιο, οι αλλαγές στην επιλογή ηγεσίας της δικαιοσύνης αλλά και ο νόμος περί ευθύνης υπουργών. Η κυβερνητική πλειοψηφία επιδιώκει να δρομολογήσει εγκαίρως τη διαδικασία ώστε η παρούσα Βουλή να προσδιορίσει τις αναθεωρητές διατάξεις και η επόμενη να αποφασίσει επί του περιεχομένου των αλλαγών, Γιώργο Λικουρέτζο.
4: Καλό μεσημέρι από τη Βουλή, όπου εδώ είναι θέμα ωρών, για να μην πω λεπτών, η κατάθεση της πρότασης από τη Νέα Δημοκρατία με την οποία θα ζητούν την εκκίνηση της διαδικασίας συνταγματικής αναθεώρησης. Θυμίζω ότι σε αυτή τη φάση, στην προτείνουσα δηλαδή Βουλή, η Επιτροπή θα συνεδριάσει για περίπου 2 με 2,5 μήνες μέχρι να εκδώσει το τελικό της πόρισμα. Μένει να δούμε πότε ακριβώς θα οριστούν αυτά, διότι κατά το Σύνταγμα, προκειμένου να περατωθεί η διαδικασία στη συγκεκριμένη φάση, απαιτούνται 2 ψηφοφορίες στο τέλος, μετά το πέρας δηλαδή των συνεδριάσεων της Επιτροπής, οι οποίες θα πρέπει να έχουν απόσταση τουλάχιστον 1 μήνα, η πρώτη από τη δεύτερη. Άρα αυτό σημαίνει ότι με βάση τον τρέχοντα προγραμματισμό, κάπου στα τέλη Αυγούστου ή στις αρχές Σεπτεμβρίου θα έχουμε και τη δεύτερη ψηφοφορία επί της πρότασης της Νέας Δημοκρατίας, όπου εκεί, όπως πολύ σωστά είπες Βασίλη, σε αυτή τη φάση η Βουλή θα αποφασίσει ποια άρθρα θα τεθούν υπό αναθεώρηση, προς αναθεώρηση μάλλον, και όχι το τελικό περιεχόμενο, κάτι το οποίο είναι δουλειά, είναι εργασία της επόμενης Βουλής. Θυμίζω ότι για να αναθεωρηθεί ένα άρθρο πρέπει να λάβει τουλάχιστον 180 ψήφους είτε σε αυτή είτε στην επόμενη Βουλή, την αναθεωρητική, και 151 τουλάχιστον στην άλλη, αντιστρόφως δηλαδή. Από εκεί και πέρα νομίζω ότι το βάρος θα πέσει, δεδομένης και της συγκυρίας, στο άρθρο 86, στο άρθρο για την ποινική ευθύνη των Υπουργών, και παρά το γεγονός ότι δεν θα αποφασίσει αυτή η Βουλή την τελική διατύπωση του άρθρου, είναι δεδομένο πως θα ακουστούν οι απόψεις των κομμάτων. Σε αυτό το πλαίσιο και ο Πρωθυπουργός, ο κ. Μητσοτάκης, σήμερα στην ανάρτηση την οποία έχει κάνει, τονίζει ότι η Νέα Δημοκρατία παραμένει συνεπής στις δεσμεύσεις της, καταθέτοντας σήμερα στη Βουλή την πρόταση για τη συνταγματική αναθεώρηση. Ο κ. Μητσοτάκης μιλά για έναν οδικό χάρτη που εξυγχρονίζει τη δημόσια ζωή και το πολιτικό σύστημα αντιμετωπίζοντας παθογένειες δεκαετιών, και καλεί τα κόμματα να λάβουν ενεργά μέρος, να μην απέχουν δηλαδή από αυτή τη διαδικασία. Θυμίζω ότι πολύ χαρακτηριστικά το Πασόκ έχει πει ότι δεν θα υπερψηφίσει σε αυτή τη φάση καμία πρόταση της Νέας Δημοκρατίας, ακόμα και αν η Νέα Δημοκρατία υιοθετήσει πρόταση του Πασόκ, ή ακόμα και αν το Πασόκ συμφωνεί απολύτως με την πρόταση της Νέας Δημοκρατίας σε μια προσπάθεια να δυσκολέψει τον στόχο του 180 για αυτή τη Βουλή. Είναι δεδομένο όμως ότι η Νέα Δημοκρατία θέλει να αλλάξει και την ατζέντα, τουλάχιστον σε κοινοβουλευτικό πεδίο, να ορίσει δηλαδή η ίδια το πεδίο της συζήτησης, τουλάχιστον μέχρι το τέλος Αυγούστου, δεδομένα τα φώτα θα στραφούν στις εργασίες της Επιτροπής Συνταγματικής Αναθεώρησης, και από εκεί και πέρα μένει τις επόμενες ώρες να δούμε και το τελικό κείμενο των προτάσεων της Νέας Δημοκρατίας, για να δούμε ακριβώς όλα τα άρθρα για τα οποία η Νέα Δημοκρατία θα προτείνει αλλαγές.
0: Πριν από λίγο είχαμε ανάρτηση του Πρωθυπουργού, αναφέρει μεταξύ άλλων ότι η Νέα Δημοκρατία, συνεπής στις δεσμεύσεις της, καταθέτει στη Βουλή την πρότασή της για τη συνταγματική αναθεώρηση, έναν οδικό χάρτη, όπως σημειώνει ο Κυριάκος Μητσοτάκης, που εξυγχρονίζει τη δημόσια ζωή και το πολιτικό σύστημα, αντιμετωπίζοντας παθογένειες δεκαετιών. Ταυτόχρονα, όπως επισημαίνει ο Πρωθυπουργός, ανοίγει ο δρόμος για τις μεγάλες μεταρρυθμίσεις που έχει ανάγκη η πατρίδα, βαδίζοντας προς τον 21ο αιώνα.
1: Με την κατάθεση της πρότασης για συνταγματική αναθεώρηση από τη Νέα Δημοκρατία, τα βλέμματα στρέφονται προς το Πασόκ και τη στάση που θα τηρήσει. Ωστόσο, αυτή τη στιγμή η Χαριλάου Τρικούπη έχει να αντιμετωπίσει τις επιπτώσεις που έφερε η ίδρυση νέων κομμάτων και κυρίως της ελληνικής αριστερής συμπαράταξης. Στην αξιωματική αντιπολίτευση έχουν αρχίσει οι αναταράξεις, από τη μία λόγω των δημοσκοπικών ευρημάτων που φέρνουν το κόμμα να πέφτει ακόμα και στην τέταρτη θέση, και από την άλλη εξαιτίας της δήλωσης του Χάρη Δούκα υπέρ της συνεργασίας με τον Αλέξη Τσίπρα. Καταλαβαίνουμε, Μαριτίνα Ζαφεριάδου, ότι είναι πολλά τα μέτωπα με τα οποία βρίσκεται αντιμέτωπος ο Νίκος Ανδρουλάκης.
5: Πολύ σωστά. Την πραγματικότητα στο Πασόκ δείχνουν έναν εκνευρισμό στην αντίδρασή τους απέναντι στις δημοσκοπήσεις, αν και θεωρούν ότι πρόκειται για τον πρώτο κουρνιαχτό, ο οποίος θα κάτσει μετά από λίγους μήνες, και τότε λένε ότι τα κόμματα θα κληθούν να αντιπαρατηθούν σε επίπεδο προγράμματος, σε επίπεδο προτάσεων, και εκεί το ΠΑΣΟΚ σίγουρα έχει υπεροπλία, γιατί έχει ένα έτοιμο κοστολογημένο και ρεαλιστικό πρόγραμμα, την ώρα που τα άλλα, τα νεότερα κόμματα, δεν έχουν τίποτα να προτείνουν ως αντίσταση. Αντίθετα, είναι τελείως προσωποπαγή. Δεν έχουμε δει ούτε τα στελέχη, ούτε τις προτάσεις τους, όπως χαρακτηριστικά λένε.
1: Άρα τώρα θεωρούν ότι μέσα στους επόμενους μήνες θα έχει κατακάτσει κάπως ο πρώτος ενθουσιασμός που υπάρχει από την ίδρυση αυτών των κομμάτων.
5: Ακριβώς. Θεωρούν ότι είναι κάπως ανακλαστικές οι απαντήσεις των ανθρώπων αυτή τη στιγμή στις δημοσκοπήσεις, χωρίς βεβαίως να τις αμφισβητούν συλλήβοι. Υπάρχουν και κάποιες τις οποίες τις αμφισβητούν, αλλά σίγουρα όχι αυτές που γίνονται από επαγγελματίες δημοσκόπους, των οποίων οι εταιρείες είναι στο σύνδεσμο δημοσκοπικών εταιριών. Εκεί αποδίδουν την όποια ανακατάταξη, ας πούμε, στα κόμματα, στον ενθουσιασμό αυτών των πρώτων ημερών, χωρίς ακόμη να έχει καταλάβει ο κόσμος τι ακριβώς πρεσβεύει κάθε κόμμα. Απαντά μάλλον ανακλαστικά, όπως λένε τώρα. Την Κυριακή το πρωί έδωσε μια συνέντευξη ο Χάρης Δούκας, την οποία περίπου μίλησε για τη δυνατότητα σύμπλευσης του ΠΑΣΟΚ με την ελληνική αριστερή συμπαράταξη του Αλέξη Τσίπρα μετά από τις δεύτερες εκλογές. Χθες χρειάστηκε να ανασκευάσει, επανήλθε, είπε ότι σταθερά υποστηρίζει την αυτόνομη πορεία του ΠΑΣΟΚ, την υποστήριξη της απόφασης του συνεδρίου του για απόρριψη κάθε μορφής και σενάριου συνεργασίας με τη Νέα Δημοκρατία, και πάντως τη στήριξη της απόφασης του συνεδρίου του κόμματος για προοδευτική διακυβέρνηση.
1: Αλλά έχει και ένα αλλά η τοποθέτηση του κυρίου Δούκα, η δεύτερη.
5: Με συγχωρείτε, σε άκουσα.
1: Ναι, έχει, λέω, και ένα αλλά η δεύτερη τοποθέτηση του κυρίου Δούκα. Με ανοιχτούς διάβλους.
5: Φυσικά,
1: ναι.
5: Φυσικά, ο κύριος Δούκας εκτιμά ότι είναι απαραίτητο, εφόσον ο στόχος του κόμματος είναι η πρωτιά και μετά η προοδευτική διακυβέρνηση, να μπορούν να μιλούν με τα άλλα κόμματα, να μπορούν να συζητούν μαζί τους, γιατί διαφορετικά θα είναι πάρα πολύ δύσκολο να συνεργαστούν σε επίπεδο κυβερνητικό. Στο εσωτερικό του ΠΑΣΟΚ υπήρξαν πολλές αντιδράσεις για αυτή την τοποθέτηση του Δημάρχου Αθηναίων. Υπήρξε και μια δημόσια παρέμβαση από την Άννα Διαμαντοπούλου, που περίπου υποστήριξε ότι δεν πρόκειται το ΠΑΣΟΚ να παρακαλέσει κανέναν για να συγκυβερνήσει μαζί του. Ήταν ο κύριος Κώστας Τσουκαλάς, ο εκπρόσωπος τύπου του κόμματος, που είπε ότι η ίδια η ελληνική αριστερή συμπαράταξη, τα δικά της στελέχη, λένε ότι δεν μιλούν ούτε κυβερνητικά με το ΠΑΣΟΚ, άρα δεν θα μπει ποτέ το ΠΑΣΟΚ σε αυτή τη διαδικασία. Και εν πάση περιπτώσει, το ΠΑΣΟΚ άνοιξε μια συζήτηση που καθόλου δεν την ήθελε αυτή τη στιγμή, αλλά φαίνεται ότι οι κύκλοι τουλάχιστον του Χάρη Δούκα σημειώνουν ότι η συνεδριακή απόφαση του ΠΑΣΟΚ, η οποία η ρίσανη παρόδο δεν έχει αναπτυχθεί επισήμως, μιλά για την ανάγκη πολιτικής αλλαγής. Είτε το κόμμα είναι πρώτο, είτε δεν είναι, και ως εκ τούτου ο κύριος Δούκας φέρεται να επιμένει στις αρχικές του τοποθετήσεις, έστω και αν ήταν κάπως έντονος ο τρόπος με τις οποίες τις κατέθεσαν.
1: Να ευχαριστήσουμε τη Μαριτίνα Ζαφυριάδου και να ακούσουμε εμείς πώς σχολίασε τις δηλώσεις του Χάρη Δούκα ο Ανδρέας Σπυρόπουλος από το ΠΑΣΟΚ, ο οποίος μίλησε το πρωί στην εκπομπή του Νίκου Χατζηνικολάου.
6: Εμείς στο ΠΑΣΟΚ δεν κάνουμε μια προσπάθεια να μπορέσουμε να το ξαναφέρουμε σε μεγάλα ποσοστά για να γίνει συνιστόσα ενός άλλου κόμματος.
7: Αυτό προτείνει ο κύριος Δούκας, να γίνει το ΠΑΣΟΚ συνιστόσα του.
6: Δεν το γνωρίζω αυτό.
7: Του κόμματος Τσίπρας.
6: Εμείς αγωνιζόμαστε για το αποτέλεσμα των πρώτων εκλογών και πιστεύουμε ότι θα δώσουμε όλες μας τις δυνάμεις ώστε το ΠΑΣΟΚ να πετύχει το μεγάλο του στόχο, που είναι να βγει πρώτο κόμμα σε επόμενες εκλογές. Όλα τα υπόλοιπα σενάρια είναι καλό αν τα συζητάτε εσείς οι δημοσιογράφοι, οι πολίτες, αλλά εμείς που είμαστε αποφασισμένοι να δώσουμε αυτόν τον αγώνα, κοιτούμε μόνο προς αυτή την κατεύθυνση. Και δεν νομίζω ότι τέτοιες δηλώσεις συμβάλλουν στον κοινό μας αγώνα. Εγώ το λέω καθαρά ότι ο κύριος Τσίπρας δεν έχει καταρχήν την αξιοπιστία για να μπορέσει να πείσει τους πολίτες σε αυτό το νέο του ξεκίνημα. Καταρχήν θα εμφανιστεί σχεδόν με το ίδιο στελεχειακό δυναμικό και με τα ίδια πρόσωπα, τα οποία κατήγγειλε ο ίδιος ότι δήθεν ευθύνονται για όλα τα δεινά τα οποία προκάλεσε κατά τη διακυβέρνηση.
0: Ίσχυρες αναταράξεις, όπως ακούσαμε, στην κεντροαριστερά προκαλεί η ίδρυση του κόμματος Ελλάς από τον Αλέξη Τσίπρα. Η κοινοβουλευτική ομάδα της Νέας Αριστεράς διαλύθηκε μετά την επιστολή ανεξαρτητοποίησης που συνυπογράφουν οι βουλευτές Ζέι Μπέκ, Ηλιόπουλος, Τζανακόπουλος, Τζούφι, Φωτίου και Χαρίτσης, ενώ παρετήθηκε από βουλευτής η Έφη Αχτσιόγλου, η οποία ωστόσο σημειώνει ότι παραμένει στην ενεργό πολιτική. Το τοπίο είναι ιδιαίτερα ρευστό. Γιάννη Τσακίρη θυμίζει κινούμενη άμμο και είμαστε ακόμα στην αρχή.
8: Ναι, θα λέγαμε βέβαια, Βασίλη, ότι η διάλυση της κοινοβουλευτικής ομάδας Νέας Αριστεράς ήταν αναμενόμενη. Το περίμεναν και στην ηγεσία της και ο Γαβρίλης Αγγελάδης αλλά και τα άλλα στελέχη. Καθώς το γυαλί είχε σπάσει εδώ και πάρα πολύ καιρό, εδώ πρέπει να σου πω και περίπου 10 μέρες περιμένουμε την ανεξαρτοποίηση των συγκεκριμένων βουλευτών, έτσι βουλευτές όπως είπαμε, ο Αλέξης Καρίτσης, ο Νάσος Ηλιόπουλος, ο Δημήτρης Ζακόπουλος και Ανώποτη, με Ρόπι Τζούπη, το οποίο είναι η ΜΠΕΚ ανεξαρτοποίησαν, ενώ η ΕΦΕ Αρτσόπουλα έκανε ένα βήμα παραπάνω με την παρέτησή της και από την βουλευτική ιδιότητα. Τώρα οι αποχωρήσαντες έκαναν λόγο στην κοινή τους επιστολή σε μια δύσκολη αλλά αναγκαία απόφαση, εκτιμώντας ότι ο κύκλος που άνοιξε πριν από 2 χρόνια έχει φτάσει στα όρια του. Μάλιστα αναφέρονται στην ανάγκη συγκρότησης ενός ευρύτερου προοδευτικού μετώπου απέναντι στη Νέα Δημοκρατία, φωτογραφίζοντας ουσιαστικά την συμπόρευση με τον Αλέξη Τσίπρα. Πρέπει να σου πω ότι από την Αμαλίας στελέχη σχολίαζαν και επίσημα ότι οι πόρτες είναι ανοιχτές για όλους και είναι ευπρόσθετοι άπαντες, υπό την βασική βέβαια προϋπόθεση ότι δεν πρόκειται να υπάρξει κοινοβουλευτική ομάδα για τον Αλέξη Τσίπρα σε αυτή τη Βουλή, δηλαδή ότι ουσιαστικά πρέπει πρώτα να παραιτηθούν
0: και μετά να ενταχθούν.
8: Ακριβώς, να παραιτηθούν και μετά να ενταχθούν στο νέο κόμμα.
0: Κάτι που έπραξε η κυρία Χτσιόγλου ήδη.
8: Το έπραξε η Έφη Χτσιόγλου και αναμένεται το επόμενο διάστημα να το πράξουν και οι υπόλοιποι, εφόσον θέλουν και επιθυμούν να συμπορευτούν με τον Αλέξη Τσίπρα, κάτι που πρέπει να σου πω ότι τοποθετείται περίπου χρονικά κοντά στον Σεπτέμβριο. Από εκεί και πέρα είχαμε και την πρώτη αντίδραση από τον Γαβρίλη Σακελαρίδη, τον πρόεδρο της Νέας Αριστεράς, ο οποίος χαρακτήρισε αναμενόμενη την κίνηση αυτή, θεωρώντας ότι ήταν μια ηλυμένη απόφαση και μάλιστα είπε ότι είναι πλέον και ανακουφιστική η εξέλιξη αυτή, γιατί είχε δημιουργηθεί όλη αυτή η κατάσταση το τελευταίο διάστημα με τους 7 που φωτογράφησαν την εξοδό τους αλλά δεν την πραγματοποιούσαν. Και βεβαίως είπε ότι ο ελέφαντος ουσιαστικά στο δωμάτιο είναι ο Αλέξης Τσίπρας, καθώς η δημιουργία του κόμματος του ήταν αυτή που επέσπευσε, όπως είπε, τις εξελίξεις και την αποχώρηση των συγκεκριμένων στελεχών. Καταλαβαίνεις ότι τα πράγματα είναι πολύ ρευστά. Θυμίζω ότι πιθανότατα την ερχόμενη Πέμπτη, την Πέμπτη που μας έρχεται, θα έχουμε την πολύ κρίσιμη συνεδρίαση της πολιτικής γραμματείας
0: του ΣΥΡΙΖΑ
8: και το Σάββατο την Κεντρική Επιτροπή, εκεί όπου μένει να δούμε αν θα δώσει κανονικά το παρόν ο Παύλος Πολάκης, ο οποίος έχει διαγραφεί από την κοινοβουλευτική ομάδα. Αυτοί του Μουδούρου επιμένουν να λένε ότι πλέον δεν είναι μέλος ούτε των οργάνων. Ωστόσο, ο ίδιος δίνει ραντεβού σε αυτά τα δύο κόμματα, όπου αναμένεται να υπάρξει σφοδρή σύγκρουση με τον Σοκράτη Φάμελο.
0: Να σε ευχαριστήσουμε πολύ, Γιάννη.
1: Αλλάζουμε τελείως κλίμα και περνάμε στη νέα γυναικοκτονία που σόκαρε το Πανελλήνιο, αυτή τη φορά στην Καλαμάτα. Ώρα με την ώρα έρχονται στη δημοσιότητα νέα στοιχεία, με την αστυνομία να εξετάζει τις μαρτυρίες γειτόνων για καυγάδες, ξυλοδαρμούς και απειλές κατά τις 39χρονες πριν από τη δολοφονία. Επίσης, ερευνάται το ενδεχόμενο ο πατέρας να είχε ναρκώσει τα δύο παιδιά, αφού αυτά δεν άκουσαν τίποτα, αν και βρίσκονταν στο διπλανό δωμάτιο. Συνδεόμαστε με τον συνάδελφο Δημήτρη Πλεμένα από το ελευθερία.gr για να μας μεταφέρει τις τελευταίες πληροφορίες.
9: Καλό σας μεσημέρι από την Καλαμάτα, εδώ που γύρω στη 1,5 ώρα ο 41χρονος γυναικοκτόνος οδηγήθηκε στο δικαστικό μέγαρο για να απολογηθεί ενώπιον των εισαγγελικών αρχών και την πράξη την οποία έχει ομολογήσει ήδη από εχθές. Σύμφωνα με δηλώσεις που έκανε νωρίτερα και ο συνήγορός του, ο κ. Γιώργος Καμβίσης, ο ίδιος προτίθεται να ζητήσει τρίμερη προθεσμία για να υπάρξει περαιτέρω μελέτη της δικογραφίας και καλύτερη προετοιμασία της υπερασπιστικής γραμμής. Χαρακτήρισε όμως περιγράφοντας την ψυχολογική κατάσταση του πελάτη ως ανθρώπινο κουρέλι και ανέφερε ότι έχει διαπιστώσει και ο ίδιος ότι φέρει κάποια τραύματα στο σώμα του, τα οποία στοιχείο που ενδεχομένως θα χρησιμοποιηθεί για τη στήριξη του ισχυρισμού.
1: Τι ισχυρίζεται ακριβώς ο σύζυγος, Δημήτρη?
9: Ισχυρίζεται ότι βρέθηκε σε άμυνα, καθώς ξύπνησε, όπως λέει, και βρήκε τη σύζυγό του με μαχαίρι να τον απειλεί.
10: αυτό τον οδήγησε να διαπληκτιστούν και ότι επάνω στην άμυνα που προσπάθησε να έχει τις έφερε τα χτυπήματα με το μαχαίρι.
1: Πολλαπλά τραύματα από
10: πολλαπλά τραύματα σε διάφορα σημεία του σώματος. Να πω επίσης ότι ένα σημαντικό στοιχείο ότι οι αστυνομικοί βλέποντας την νεκρή γυναίκα στην κρεβατοκάμαρα βρήκαν στο χέρι της και ένα μαχαίρι, το οποίο εξετάζεται σοβαρά το ενδεχόμενο το μαχαίρι αυτό να τοποθετήθηκε από τον καθαμολογία δράστη για τη δημιουργία ψευδών εντυπώσεων και να αλλάξει το σενάριο.
1: Η αλήθεια είναι ότι υπάρχουν μαρτυρίες γειτόνων που λένε ότι άκουγαν φωνές.
10: Σωστά.
1: Μάλιστα, γείτονες κάλεσαν και την αστυνομία.
10: Γείτονες ήταν και οι πρώτοι που έρχονταν στο σημείο, χτύπησαν την πόρτα, δεν απάντησε κάποιος και άνοιξε ο δράστης στην αστυνομία. Υπάρχουν μαρτυρίες ότι το τελευταίο διάστημα υπήρχαν και διαπληκτισμοί, εντάσεις, μαρτυρίες για ξυλοδαρμό. Όλα αυτά εξετάζονται. Να πω επίσης ότι από την πρώτη στιγμή τα παιδιά βρίσκονται στην περιατρική κλινική του νοσοκομείου Καλαμάτας για να είναι σε ένα ασφαλές περιβάλλον. Υποβλήθηκαν σε κάποιες εξετάσεις αρχικά για την κατάσταση της υγείας τους, αλλά όπως είπατε και εσείς νωρίτερα, εξετάζεται σοβαρά και το ενδεχόμενο μέσω για τοξικολογικών εξετάσεων, αν υπήρχε η χορήγηση κάποιας ουσίας στα παιδιά ηρεμιστικής, ώστε να μην αντιληφθούν το τι θα γίνει.
1: Η αλήθεια είναι ότι από ό,τι καταλαβαίνουμε, τα παιδιά ξύπνησαν πολλές ώρες αργότερα.
10: Πολλές ώρες αργότερα στην παιδιατρική κλινική και σύμφωνα με ανθρώπους που γνωρίζουν, λένε ότι ξύπνησαν και αρκετά μετά το προβλεπόμενο. Δηλαδή δεν ήταν η συνήθειά τους να ξυπνούν πολύ αργά. Δηλαδή δεν είναι ότι απλά δεν άκουσαν όσα έγιναν στο διαμέρισμα. Τα πήραν επιμελώς οι αστυνομικοί όσο μπορούν να μην δουν κάτι, να μην ακούσουν κάτι και τα κομμάτιναν. Αλλά και στο νοσοκομείο κοιμούνταν από ό,τι είπαν για αρκετές ώρες μέχρι να.
1: Μένει να δούμε λοιπόν από τις εξετάσεις τι θα προκύψει, γιατί στο σπίτι εντοπίστηκαν ηρεμιστικά χάπια από ό,τι καταλαβαίνουμε.
10: Βρέθηκαν κάποια ηρεμιστικά χάπια, στοιχείο το οποίο εξετάζεται για το αν αυτά έχουν χορηγηθεί, σε ποιον, αν είναι στους ενήλικες, στα ενήλικα παιδιά ή οτιδήποτε.
1: Να ευχαριστήσουμε πολύ τον συνάδελφο, τον Δημήτρη Πλεμένο από το ελευθερία.gr και να ακούσουμε εμείς μαρτυρίες συγγενών και γειτόνων του ζευγαριού.
11: Γνώριζα τα πάντα. Δεν πίστευα ότι θα φτάσει εκεί. Το παιδί του έλεγε και η μαμά του και εγώ να κάνει υπομονή. Να χωρίσουν με όμορφο τρόπο, αλλά δυστυχώς έγινε αυτό που έγινε.
12: Δεν μίλησε καθόλου. Χτύπησε μία φορά. Ο αστυνομικός λέει: ξέρουμε τι θα μέσα. Θα χτυπήσουμε την πόρτα και μπήκε.
13: Εύχομαι η δικαιοσύνη να κάνει το σωστό που πρέπει αυτή τη φορά, όπως και δίποτε όμως.
14: Είμαι στην πολυκατοικία του τελευταίους 9 μήνες. Εντάξει, είμαστε γείτονες. Όπως καταλαβαίνετε, ανεβοκατεβαίνουμε όλοι. Γνωριζόμαστε λίγο πολύ όλοι. Θα πει μια καλημέρα, καλησπέρα, αντίο, αλλά δεν σημαίνει ότι ξέρουμε τι συμβαίνει μες στο σπίτι τους.
0: Ενώπιον των Ευρωπαϊκών Ανακριτικών Αρχών οδηγούνται και οι υπόλοιποι συλληφθέντες από τη Βόρεια Ελλάδα που κατηγορούνται για ίσπραξη παράνομων επιδοτήσεων από τον ΟΠΕΚΕΠΕ ύψους 4,5 εκατομμυρίων. Οι πρώτοι 7 από τους 12 κατηγορουμένους αφέθηκαν ελεύθεροι με τον περιοριστικό όρο της απαγόρευσης εξόδου από τη χώρα. Επίσης, ένας έλαβε νέα 24-ωρη προθεσμία και απολογείται σήμερα μαζί με τους υπόλοιπους, τους οποίους αποδίδεται πρωταγωνιστικός ρόλος στην υπόθεση. Άννα Κανδύλη μας ενημερώνει αναλυτικά.
15: Καλό σας μεσημέρι. Από το πρωί λοιπόν απολογούνται οι υπόλοιποι 7 από τους συνολικά 17 που συνέλευσαν για αυτή την υπόθεση που φέρονται να ζημίωσαν τον ΟΠΕΚΕΠΕ και απολογούνται κατά περίπτωση για τα αδικήματα της διεύθυνσης συγκρότησης και συμμετοχής εγκληματικής οργάνωσης, απάτη κατά των συμφερόντων της Ευρωπαϊκής Ένωσης και συνέργεια

0: προηγούμενοι χτες και στο ίδιο κύμα, στο ίδιο μήκος κύματος κινούνται από ό,τι φαίνεται και οι σημερινοί, ισχυρίστηκαν ότι δεν έχουν διαπράξει καμία αξιόπινη πράξη, δεν συμμετέχουν σε καμία εγκληματική οργάνωση.
1: Να σε ευχαριστήσουμε πολύ, Άννα.
2: Στο αστυνομικό ρεπορτάζ και πάλι και στον συναγερμό που έχει σημάνει στις φυλακές Κορυδαλλού για την απόδραση κρατουμένου. Πρόκειται για 48χρονο αλβανικής καταγωγής, ο οποίος εξέτειε πολυετή ποινή για ναρκωτικά και όπλα. Πώς κατάφερε να διαφύγει, Θεοδόση Πάνο, έχουν εικόνα οι αρχές?
3: Και εδώ είναι το περίεργο, εξετάζεται ακόμα και το ενδεχόμενο να μπει και σε κάδο απορριμμάτων. Και αυτό γιατί? Διότι καταρχάς να πούμε ότι εργάζονταν στο αρτοποιείο των φυλακών. Σήμερα είχε τροφοδοσία και παράλληλα είχαν και την απόρριψη των απορριμμάτων που έχουν μαζευτεί κατά τη διάρκεια του Σαββατοκύριακου. Ο συγκεκριμένος κρατούμενος λοιπόν βοηθούσε και στα δύο. Κάποια στιγμή όταν άνοιξε η πόρτα για να βγουν οι κάδοι με τα απορρίμματα, κλείνει και κάνουν την καταμέτρηση και ο συγκεκριμένος κρατούμενος λείπει. Και λείπει ένας κρατούμενος ο οποίος είναι καταδικασμένος σε 7 χρόνια φυλάκιση για ληστείες, κλοπές, σωματικές βλάβες και βεβαίως διακίνηση ναρκωτικών. Μιλούμε για έναν κρατούμενο ο οποίος τα τελευταία 3 χρόνια έπαιρνε τακτικά πενθήμερες άδειες και γυρνούσε μάλιστα και λίγες ώρες πριν εκπνεύσει
2: η
3: ώρα. Ένας κρατούμενος, θα το πούμε έτσι, υπόδειγμα. Γι' αυτό και εργάζονταν και στο αρτοποιείο των φυλακών. Τώρα,
2: και μάλλον υποδειγματικά σχεδίασε και την απόδρασή του.
3: Ακριβώς έτσι. Διότι όπως σας είπα, εξετάζονται και το ενδεχόμενο ακόμα και να μπει και σε κάποιο κάδο απορριμμάτων εκεί που γίνονταν η απόρριψη και να κατάφερε στο ενδιάμεσο ο άνθρωπος αυτός να βγει και από εκεί και πια να αντίκρισε την ελευθερία εν προκειμένου τους δρόμους του Κορυδαλλού. Ήδη έχει εξαπολυθεί ανθρώπινο κυνηγητό από την ελληνική αστυνομία αλλά και από την δικαστική αστυνομία για την αναζήτησή του, ενώ οι δύο σοφρονιστικοί υπάλληλοι που ήταν υπεύθυνοι εκείνη την ώρα για, για τις εργασίες, αλλά και να προσέχουν βέβαια και τους κρατούμενους, έχουν ήδη συλληφθεί και θα παραβεθούν στον εισαγγελέα για απελευθέρωση κρατουμένου. Με την κατηγορία της απελευθέρωσης κρατουμένου.
2: Πάμε τώρα, Θεοδόση, και σε ένα περιστατικό που έλαβε χώρα αργά το βράδυ στην Καλλιθέα με πρωταγωνιστή έναν μπασκετμπολίστα της ΑΕΚ, ο οποίος αρνήθηκε τον αστυνομικό έλεγχο. Έχουμε πρόβλημα με την τηλεφωνική μας σύνδεση με τον Θεοδόση Πάνο. Θα επιχειρήσουμε να συνδεθούμε και πάλι, αφού πρώτα πάμε στην δίκη των Τεμπών, Βασίλη.
1: Ναι, ακριβώς. Επόμενο θέμα μας στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων εδώ στον Real FM είναι η δίκη των Τεμπών, καθώς συνεχίστηκε σήμερα στο τριμελές εφετείο κακουργημάτων Λάρισας. Στο επίκεντρο βρέθηκαν οι ενστάσεις για την παράσταση του ελληνικού δημοσίου, με την εισαγγελική λειτουργό να προτείνει να μην γίνουν δεκτές οι παραστάσεις υποστήριξης της κατηγορίας. Σε λίγο θα επιχειρήσουμε να συνδεθούμε και με τη συνάδελφο από το ηθεσσαλία.gr, την Αναστασία Φίσα. Πάμε σε ένα σύντομο διάλειμμα και αμέσως μετά επανερχόμαστε.
2: Μείνετε μαζί μας. Σε λίγο, παγιδευμένοι στο doom scrolling βρίσκονται 3 στους 4 νέους. Σύμφωνα με πρόσφατη έρευνα, η εκτεταμένη έκθεση σε αρνητικό περιεχόμενο στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης επηρεάζει την ψυχική τους υγεία.
4: Στο αυτοκίνητο, στους 97,8.
5: Στο γραφείο και στο κινητό σου, μέσα από το realplayer.gr.
4: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιοφωνό.
6: Μα γιατί δεν πάμε κάπου αλλού που δεν έχουμε δει κάτι?
7: Ησυχία παρακαλώ. Το οικογενειακό συμβούλιο αρχίζει. Και εκεί βάρα το κόγκ. Το θέμα μας, καλοκαιρινές διακοπές.
8: Ναι, πάμε.
9: Πού θα πάμε?
10: Κρήτη.
8: Μήλο.
7: Κρήτη λέω κι εγώ.
8: Μήλο.
10: Θα στέλνουμε Μήλο και πάμε Κρήτη μόνοι μας.
7: Προτείνω, δώστε βάση, και Μήλο και Κρήτη.
8: Ναι.
10: Πάει το ταμείο.
7: Έχω ήδη βρει προσφορές στο minoan.gr.
11: Εγώ πάω τώρα να φτιάξω τη βαλίτσα μου.
12: Κι εγώ.
13: Minoan Lines. Γιατί το ταξίδι ξεκινά από την πρώτη στιγμή που το σκέφτεσαι. Κρήτη, Μήλος, Ιταλία. Κάνετε την κράτησή σας στο 801.

0: 11.75.000 και 28.10.399.899. Ηλεκτρονικά στο www.minoan.gr ή στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα.
1: Για να μην φας πόρτα εσύ και η επιχείρησή σου, πας. Για πιστοποίηση, εκεί πας. Πας. Φορέας πιστοποίησης φυσικών προσώπων και επιχειρήσεων. Για πληροφορίες, επισκεφτείτε το pass.edu.gr ή καλέστε στο 210-4933-538.
2: Ακούστε, Vikings! Οι μάχες μας είναι ο τρόπος μας για να κατακτάμε. Είναι και ο τρόπος μας για να πάμε στη Βαλχάλα. Η νίκη είναι η ανταμοιβή μας. Αλλά...
3: Κάπου όπα. Ας είναι αυτή η επιδρομή. Αυτό το επεισόδιο. Ή αυτή η σεζόν που θα τελειώσουν όλα.
2: Γιόρν! Τι! Τηλέφωνο για σένα! Ποιος είναι! Η ΔΕΗ!
4: Τώρα, εκτός από στριμάρισμα meetings και gaming, το ΔΕΗ Fiber με την εγγυημένα μεγάλη ταχύτητα φέρνει και σταθερό τηλέφωνο. ΔΕΗ Fiber, 1 Gbps με 19,90 ευρώ το μήνα και πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας με 4 ευρώ το μήνα για απεριόριστα εθνικά κινητά και σταθερά. ΔΕΗ Fiber. Άφθονο. Απλό. Προσιτό ίντερνετ και με σταθερό. Η τιμή αφορά το ΔΕΗ Fiber 1 Gbps για 24 μήνες και την πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας. Περισσότερα στο dei.gr/fiber.
5: Φέτος, η Ερέτρια αποκτά το ριζόρτ που της αξίζει. Το πλήρως ανανεωμένο Zeus Ερέτρια Resort στην Ερέτρια δεν είναι απλώς ένα ξενοδοχείο. Είναι ένα αυθεντικό ελληνικό χωριό διακοπών μέσα σε μοναδικούς κήπους με bungalows που προσφέρουν ιδιωτικότητα, πολυτελείς σουίτες, άνετα οικογενειακά δωμάτια και επιλογές με ιδιωτικές πισίνες. Ένας all-inclusive κόσμος εμπειριών. Σπα, εστιατόριο και μπαρ δίπλα στη θάλασσα, mini club για τα παιδιά, γήπεδα πάντελ, τένις, μπάσκετ, βόλεϊ, beach volley και θερινό σινεμά στην παραλία κάτω από τα αστέρια. Μόλις μία ανάσα από την Αθήνα. Επισκεφτείτε το Zeus Eretria Resort και ανακαλύψτε τις ειδικές προσφορές μας με το πρώτο παιδί δωρεάν.
6: Η Renault σας οδηγεί στο μέλλον της αυτοκίνησης με τα Renault E-Tech Days. Το μεγάλο πανελλαδικό road show σας προσκαλεί να οδηγήσετε την πλήρη υβριδική και ηλεκτρική γκάμα της Renault. Νιώστε τη δύναμη του πανίσχυρου Renault Rafale 300 νήπων, οδηγήστε πρώτη σε αποκλειστική πρεμιέρα το ηλεκτρικό Renault 4 και υποφεληθείτε από ειδικές τιμές. Από τις 23 Μαΐου έως τις 15 Ιουνίου, τα Renault E-Tech Days σας περιμένουν στις εκθέσεις της Αττικής. Δείτε το αναλυτικό πρόγραμμα και κλείστε το test drive σας στο Renault.gr.
7: Ό,τι αντέχει στο χρόνο έχει αξία και η σκίαση έχει τη δική της αξία με τεντόπανα κάλμπαρι. Τα τεντόπανα κάλμπαρι είναι πιστοποιημένα υφάσματα εξαιρετικής διάρκειας και αντοχής που προσφέρουν έως και πλήρη σκίαση συμβάλλοντας στην εξοικονόμηση ενέργειας. Συμβουλευτείτε έναν ειδικό και δώστε αξία στο χώρο σας με τα κορυφαία τεντόπανα κάλμπαρι. Γιατί για τεντόπανα καλύτερα κάλμπαρι.
8: Είμαι η Σοφία, η ψηφιακή βοηθό σου. Πώς να σε βοηθήσω σήμερα?
9: Σοφία, η ταράτσα στάζει ξανά στην κρεβατοκάμαρα. Δεν θέλω θεωρίες, βρες μου μία λύση.
8: Από όλα τα προϊόντα που έψαξα, μόνο με τις στεγανοτικές μεμβράνες ΕΣΧΑ θα λύσεις το πρόβλημα.
9: ΕΣΧΑ?
8: Ναι, την ΕΣΧΑ. Την ελληνική βιομηχανία μονωτικών υλικών που σφραγίζει τα μεγαλύτερα έργα.
9: Οκ, ελπίζω να έχεις δίκιο, γιατί αλλιώς σε έσβησα.
8: Βάλε στεγανοτικές μεμβράνες ΕΣΧΑ και αυτό που θα σβήσεις είναι το πρόβλημά σου.
10: Λοιπόν, πριν ξεκινήσεις, να σου εξηγήσω τους κανόνες. Είναι πολύ απλό. Βλέπεις μπεργεράκι, τρως μπεργεράκι, κερδίζεις ευρώ.
8: Αχα.
10: Μετά πέφτεις πάνω σε πίτσα, τρως πίτσα, κερδίζεις ευρώ. Και όταν δεις παγωτό.
8: Κατάλαβα, κατάλαβα. Τρως παγωτό, κερδίζεις ευρώ. Μα καλά, τι είδους παιχνίδι είναι αυτό?
10: Παιχνίδι? Εγώ για το box σου λέω.
11: Στο Box, όσο τρως, κερδίζεις ευρώ. Γιατί με κάθε παραγγελία σου, μαζεύεις πόντους που γίνονται ευρώ. Και αν κάνεις repeat τις παραγγελίες σου, explore νέα καταστήματα ή παραγγέλνεις στο Happy Hour, κερδίζεις ακόμα περισσότερα ευρώ. Box, το delivery που πάντα κερδίζεις.
12: Αυτή την Κυριακή με τη Real News. Η κρυμμένη επιστολή. Το πρώτο βιβλίο της νέας σειράς μυστηρίου «Φόνη με άρωμα χαρτιού», όπου κάθε σελίδα φέρνει και μια νέα αποκάλυψη. Από τη συγγραφέα Έλερι Άνταμς. Μαζί, Real Taste and Style. Με αύρα καλοκαιρινή, ψήνουμε ψάρια στη Σχάρα και ταξιδεύουμε στη Σαγηνευτική Ελαφόνησο. Και παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Αυτή την Κυριακή με τη Real News.

0: στους 97,8.
1: 35 λεπτά μετά τις 2, κυρίες κύριοι, επιστρέψαμε στον κεντρικό ραδιοθάλαμο του Real FM και στο αναλυτικό δελτίο ειδήσεων. Σε μάστιγα εξελίσσεται το λεγόμενο doom scrolling, δηλαδή η αιμονή αναγνωσής αρνητικών ειδήσεων επί ώρες. Οι ειδικοί κρούν τον κόδωνα του κινδύνου, καθώς αν και πριν από λίγα χρόνια το πρόβλημα περιοριζόταν κυρίως στους ενήλικες, σήμερα όλο και μικρότερες ηλικίες εκτίθεται καθημερινά σε έναν ατελείωτο κύκλο άγχους, φόβου και ψηφιακής υπερδιέγερσης μέσω ανάγνωσης αρνητικών θεμάτων. Μιλάμε, Σοφία Γαλάνη, για μία από τις πιο ανησυχητικές ψηφιακές συνήθειες που ασυναίσθητα στιγματίζει η συνήθεια αυτή την ψυχολογία όλων μας.
2: Η εικόνα είναι πλέον γνώριμη σε κάθε σπίτι. Ένα παιδί ή ένας έφηβος σκρολάρει ασταμάτητα στο κινητό του, περνώντας από βίντεο πολέμων και φυσικών καταστροφών σε ειδήσεις για εγκλήματα, οικονομική ανασφάλεια ή διαδικτυακές συγκρούσεις. Το φαινόμενο ονομάζεται doom scrolling, δηλαδή καταναγκαστική κατανάλωση αρνητικού περιεχομένου στο διαδίκτυο, η οποία έχει εξελιχθεί σε μία από τις πιο ανησυχητικές ψηφιακές συνήθειες της νέας γενιάς. Αν μέχρι πριν από λίγα χρόνια το πρόβλημα περιοριζόταν κυρίως στους ενήλικες, όπως είπες, σήμερα οι ειδικοί βλέπουν όλο και μικρότερες ηλικίες να εκτίθενται καθημερινά σε έναν ατελείωτο κύκλο άγχους, φόβου και ψηφιακής υπερδιέγερσης. Το doom scrolling συχνά ξεκινά αθώα, να δω τι έγινε, να ενημερωθώ λίγο. Πολύ γρήγορα όμως μετατρέπεται σε έναν αυτοματοποιημένο μηχανισμό, μια καθημερινή συνήθεια που κρατάει ώρες. Οι έφηβοι περιγράφουν ότι νιώθουν αδυναμία να σταματήσουν, ακόμη και όταν το περιεχόμενο τους προκαλεί άγχος ή στεναχώρια. Το doom scrolling έχει εξελιχθεί σε μια συμπεριφορά που επηρεάζει τη διάθεση, τον ύπνο και την ψυχική τους ευεξία, σύμφωνα με τη νέα πανελλαδική έρευνα της ΜΑΡΚ. Τα αποτελέσματα της εν λόγω έρευνας είναι πραγματικά ανησυχητικά για τη χώρα μας και πρέπει να δράσουμε άμεσα, δήλωσε η αναπληρώτρια Υπουργός Υγείας Ειρήνη Αγαπηδάκη στην εκπομπή του Νίκου Χατζηνικολάου.
3: Η σχετική έρευνα που κάναμε δείχνει ότι μιλάμε για 3 ώρες και καθημερινά έφηβοι, νέοι, παιδιά κάνουν αυτό το πράγμα καταναλώνοντας κατά κύριο λόγο αρνητικές ειδήσεις που έχουν να κάνουν με εγκληματικότητα και βία. Πολέμους, δυσάρεστα θέματα εν γέννη, που τους προκαλούν περαιτέρω αναστάτωση. Φανταστείτε λοιπόν ότι 3 ώρες την ημέρα έχουμε τον εύπλαστο εγκέφαλο ενός μικρού παιδιού ή ενός εφήβου να διεγείρεται από αρνητικές ειδήσεις, τρομακτικές και απειλητικές. Αυτό σημαίνει μια υπερδιέγερση η οποία έχει επιπτώσεις στην ψυχική υγεία.
2: Το doom scrolling όμως, εκτός από συνέπειες στην ψυχική υγεία, προκαλεί επιπλέον προβλήματα στην επικοινωνία για τους εφήβους και τα παιδιά, τόνισε στον Real FM η λογοθεραπεύτρια Κατερίνα Οικονόμου.
4: Συνεχίζει και ανεξέλεγκτη έκθεση των παιδιών και των εφήβων στις αρνητικές ειδήσεις των μέσων κοινωνικής δικτύωσης επηρεάζει εκτός από την ψυχική υγεία και την επικοινωνία. Επομένως, υπάρχει σχέση με τη λογοθεραπευτική παρέμβαση. Καθώς παρατηρούμε ότι μειώνει τη συγκέντρωση και την προσοχή, που είναι δεξιότητες πολύ σημαντικές για την κατανόηση και την παραγωγή του λόγου. Δηλαδή, πιο συγκεκριμένα, τα παιδιά δυσκολεύονται να διατηρήσουν το θεματικό πλαίσιο της συζήτησης ή να την αναπτύξουν κατάλληλα. Παρατηρείται επίσης μειωμένη αφηγηματική ικανότητα, καθώς τα παιδιά περιορίζονται στη χρήση αναπτυγμένου λεξιλογίου. Και αυτό τους επηρεάζει σε ένα πολύ μεγάλο βαθμό. Επίσης, κάτι άλλο που παρατηρείται είναι ότι περιορίζει τις κοινωνικές δεξιότητες, οι οποίες αποτελούν βασικό στάδιο έκφρασης σε αλληλεπίδραση στα παιδιά και στους εφήβους. Επηρεάζει την αλληλεπίδραση με άλλα άτομα, έτσι ώστε να μην μπορούν να διατηρήσουν έναν διάλογο, να μην μπορούν να εκφράσουν συναισθήματά τους και να μην μπορούν να αλληλεπιδράσουν σε διάφορα περιβάλλοντα με τους συνομιλίκους τους, όπως ένα πάρκο, όπως σε μια γιορτή, σε μια εκδρομή, εφόσον αυτές οι ικανότητες δεν είναι αναπτυγμένες στα παιδιά. Και ένα ακόμα φαινόμενο που επηρεάζει είναι ο ποιοτικός ύπνος, όπου αυτό έχει αντίκτυπο στη μνήμη, η οποία σχετίζεται με τις μαθησιακές ικανότητες. Γενικά, το doom scrolling είναι ένα φαινόμενο το οποίο επηρεάζει τις οικογένειες. Χρειάζεται εκπαίδευση όλης της οικογένειας για την ισορροπημένη χρήση ψηφιακών μέσων.
5: Λίγες μέρες μετά την ανακοίνωση παράτασης του προγράμματος Προλαμβάνω στο 2030 από τον Πρωθυπουργό με εθνικούς πόρους αυτή τη φορά, η αναπληρώτρια Υπουργός Υγείας Ειρήνη Αγαπηδάκη, μιλώντας στον Real FM, έδωσε αναλυτικά στοιχεία για την αποτελεσματικότητα του μέτρου. Κάνοντας απολογισμό, είπε ότι περισσότεροι από 6 εκατομμύρια Έλληνες έχουν κάνει προληπτικές εξετάσεις. Μάλιστα, έδωσε αναλυτικά στοιχεία για κάθε πρόγραμμα ξεχωριστά, Εμιλία Σταθάκου.
6: Πράγματι, η Ελισάβετ, κυρία Αγαπηδάκη, αναφέρθηκε στις σημαντικές παρεμβάσεις του τομέα της πρόληψης και της δημόσιας υγείας. Στην πραγματικά ενδιαφέρουσα συνέντευξη παραχώρησε Σύμφωνα λοιπόν με την κυρία Αγαπηδάκη, η χώρα μας διαθέτει πλέον νέα εργαλεία πρόληψης, όπως κινητές μονάδες υγείας, κατοίκων επισκέψης και οργανωμένα προγράμματα προληπτικών εξετάσεων, τα οποία εντάσσονται σε μια ευρύτερη ομπρέλα πολιτικών πρόληψης. Σύμφωνα λοιπόν με τα στοιχεία που παρουσίασε, περισσότεροι από 6 εκατομμύρια πολίτες έχουν ήδη πραγματοποιήσει προληπτικές εξετάσεις μέσω των προγραμμάτων, ενώ σε περισσότερους από 200.000 εντοπίστηκαν ευρήματα που επέτρεψαν την άμεση ιατρική παρέμβαση. Συγκεκριμένα, στο πρόγραμμα για τον καρκίνο του μαστού έχουν πραγματοποιηθεί πάνω από 1.200.000 μαστογραφίες, με περίπου 75.000 γυναίκες να εμφανίζουν ευρήματα. Ενώ αντίστοιχα στο πρόγραμμα για τον καρκίνο του τραχύλου της μήτρας έχουν διενεργηθεί περίπου 1.000.000 τεστ, με 12.000 γυναίκες να οδηγούνται σε θεραπευτική παρέμβαση. Για τον καρκίνο του παχαίρους εντέρου, ο υπουργός επεσήμανε ότι παρατηρείται αύξηση των περιστατικών ακόμα και σε νεαρότερες ηλικίες. Μέχρι σήμερα λοιπόν έχουν πραγματοποιηθεί πάνω από 1.000.000 έλεγχοι και περισσότερες από 40.000 κολονοσκοπήσεις, ενώ σε περίπου 51.000 πολίτες εντοπίστηκαν ύποπτα ευρήματα. Έμφαση δόθηκε και στα καρδιαγγειακά νοσήματα. Πάνω από 3 εκατομμύρια πολίτες έχουν υποβληθεί σε σχετικές εξετάσεις, ενώ σε περίπου 70.000 διαπιστώθηκαν ευρήματα που σχετίζονται με στεφανιαία νόσο. Στο πεδίο της παχυσαρκίας, η Υπουργός αναφέρθηκε στα ιδιαίτερα υψηλά ποσοστά που καταγράφονται στη χώρα μας, ειδικά στα παιδιά. Μέσα από παρεμβάσεις σε 65 περιοχές της Ελλάδας με δωρεάν συμβουλευτική και προγράμματα άσκησης, το 80% των παιδιών που ακολούθησαν το πρόγραμμα παρουσίασε βελτίωση. Ενώ 4 στα 10 παιδιά με αυξημένη χοληστερίνη υπέρταση βελτίωσαν σημαντικά τους δείκτες υγείας τους. Η κυρία Αγαπηδάκη αναφέρθηκε, Ελισάβετ, και στα νέα προγράμματα για τον έλεγχο της νευρικής λειτουργίας. Και το βασικό μήνυμα που έστειλε η αναπληρώτρια υπουργός είναι ότι η πρόληψη σώζει ζωές και ότι η πολιτεία επενδύει πλέον συστηματικά στην έγκαιρη διάγνωση και παρέμβαση πριν εκδηλωθεί η νόσος.
5: Ακούμε τη δήλωση κυρία Αγαπηδάκη στην εκπομπή του Νίκου Χατζηνικολάου.
7: Έχουμε λοιπόν μέχρι σήμερα πάνω από 6 εκατομμύρια Έλληνες που έχουν κάνει εξετάσεις και έχουμε πάνω από 200.000 ανθρώπους που έχουν εντοπιστεί έγκαιρα με ευρήματα. Για τον καρκίνο του μαστού έχουμε μέχρι τώρα πάνω από 1.200.000 μαστογραφίες που έχουν γίνει σε γυναίκες και έχουμε εντοπίσει περίπου 75.000 γυναίκες έγκαιρα με ευρήματα. Στο πρόγραμμα πρόληψης του καρκίνου του τραχύλου της μήτρας επίσης 1.200.000 περίπου 12.000 γυναίκες έχουμε εντοπίσει. Και τέλος, ο μεγάλος εχθρός, ο νούμερο ένα υπαίτιος για τους πρόωρους θανάτους στη χώρα μας, καρδιά. 3 εκατομμύρια εξετάσεις και μέχρι τώρα έχουμε εντοπίσει περίπου 70.000 ανθρώπους με ελέγχους ισχαιμίας και στεφανία νόσο. Παιδική παχυσαρκία. Έχουμε πάνω από 40% των παιδιών με παχυσαρκία υπερβαρότητα στη χώρα. Πήγαμε σε περίπου 65 πόλεις, 65 περιοχές σε όλη τη χώρα, με δράση στο πεδίο, με δράση στις 13 περιφέρειες, με δωρεάν διατροφική τηλεσυμβουλευτική, δωρεάν άσκηση για 135.000 παιδιά και καταφέραμε στα παιδιά τα οποία ήρθαν με υπερβαρότητα και παχυσαρκία στο Χαροκόπιο Πανεπιστήμιο στην ειδική υπηρεσία να μειώσουμε την παχυσαρκία και την υπερβαρότητα στο 80%. Ψυχική υγεία. Πάμε στις οικογένειες, κύριε Χατζηνικολάου, με δωρεάν συνεδρίες, με δομημένο πρόγραμμα. Έχω συμμετάσχει μέχρι σήμερα πάνω από 6.000 γονείς. Θέμα ταμπού. Αυτοτραυματισμός. Μέχρι τώρα, τους λίγους μήνες που λειτουργεί αυτή η νέα υπηρεσία και είναι εντελώς δωρεάν, έχουμε 500 παιδιά που έχουν εξυπηρετηθεί. Και πολλά από αυτά είναι και κάτω των 16, για να μην πω κάτω των 13. Προσφέρουμε δωρεάν μια σειρά από ψυχοθεραπείες στο πρότυπο κοινοτικό κέντρο για την ψυχική υγεία των εφήβων και των νέων.
1: Συνεχίστηκε, όπως προείπαμε, στο τριμελές εφετείο κακουργήματος Λάρισας η δίκη για το πολυνεκρό δυστύχημα των Τεμπών. Να μην γίνουν δεκτές οι παραστάσεις υποστήριξης της κατηγορίας από το Ελληνικό Δημόσιο και την Πανελλήνια Ένωση Προσωπικού Έλξης, πρότεινε η εισαγγελέας. Περισσότερα θα μας πει η συνάδελφος από το ηθεσσαλία.gr, Αναστασία Φίσα.
8: Καλησπέρα, καλό μήνα και καλή εβδομάδα. Όπως αναφέρατε και εσείς, η πρόταση της εισαγγελέως ήταν για αποβολή του δημοσίου από τη δίκη των Τεμπών. Πρότεινε, όπως είπε, να γίνουν δεκτές οι δηλώσεις των δικηγορικών συλλόγων μόνο για το αδίκημα της διατάραξης της ασφάλειας των συγκοινωνιών και φυσικά να απορριφθεί, όπως αναφέρατε, και η δήλωση της Πανελλήνιας Ένωσης Προσωπικού Μηχανοδηγών Έλξης. Επίσης, πρότεινε να μην γίνουν δεκτές οι δηλώσεις παράστασης και για το αδίκημα της παράβασης καθήκοντος. Υπήρξε πριν την προγραμματισμένη διακοπή, γύρω στις 12 το μεσημέρι, υπήρξε πάλι ένταση στην αίθουσα, να σας πω, μεταξύ της κυρίας Κωνσταντοπούλου και με τον συνήγορο του κατηγορουμένου, τον κύριο Ιωαννίδη. Υπήρξαν αρκετές αντιδράσεις από συγγενείς, ζήτησαν να αποβληθεί από την αίθουσα ο κύριος Ιωαννίδης, υποστηρίζοντας ότι προκαλεί διαρκώς εντάσεις. Και φυσικά να πούμε ότι η πρόεδρος του δικαστηρίου ανακοίνωσε και τις ημέρες των συνεδριάσεων για τον ερχόμενο Ιούλιο. Ποιες δηλαδή θα είναι αυτές οι ημέρες που θα συνεχιστεί η δίκη. Μιλάμε για 1η Ιουλίου, 6 Ιουλίου, 7, 8, 13, 14, 15, 20, 21, 27 και 28 είναι οι ημερομηνίες που δόθηκαν στη δημοσιότητα ότι θα συνεχιστούν οι συνεδριάσεις. Να πούμε ότι υπήρξαν στη συνέχεια και οι τοποθετήσεις των συνηγόρων υποστήριξης της κατηγορίας και πλέον υπήρξαν και αρκετές δηλώσεις, να πούμε, από πλευράς της κυρίας Κωνσταντοπούλου για αυτό το οποίο έγινε σήμερα σχετικά με τις ενστάσεις και σχολιάζοντας μάλιστα και τις δηλώσεις οποίες έγιναν από την Ένωση Δικαστών και Εισαγγελέων. Περιμένουμε να δούμε τι γίνεται και στις επόμενες συνεδριάσεις.
5: Στο αστυνομικό ρεπορτάζ και πάλι και στον Θεοδόση Πάνου για το περιστατικό που σημειώθηκε αργά το βράδυ στην Καλυθέα με πρωταγωνιστή μπασκετμπολίστα της ΑΕΚ, ο οποίος Θεοδόση αρνήθηκε αστυνομικό έλεγχο.
9: Περπατούσε εκείνη την ώρα ο γνωστός μπασκετμπολίστας Αμερικανός και ιδιαίτερα καλός στο συγκεκριμένο άθλημα. Περπατούσε στην οδό Δημοσένους και στο βράδυ. Τον πλησίασαν αστυνομικοί και του ζήτησαν να του κάνουν έναν έλεγχο στα χαρτιά του. Ο ίδιος υποστηρίζει ότι ο τρόπος με τον οποίο τον προσέγγισαν δεν ήταν ο ενδεδειγμένος όσον αφορά αστυνομικά όργανα. Από την άλλη πλευρά, οι αστυνομικοί υποστηρίζουν ότι προσέγγισαν τον άνθρωπο καθώς τον θεώρησαν ύποπτο και ήθελαν να κάνουν απλά έναν έλεγχο. Άρχισαν να τους λέει, σύμφωνα με τα όσα έχουν πει οι αστυνομικοί στους προϊσταμένους και έχουν καταγραφεί βεβαίως και στη δικογραφία που σχηματίστηκε, ξέρετε ποιος είμαι εγώ, ξέρετε τι θα σας κάνω. Βεβαίως κατέληξαν στο αστυνομικό τμήμα όπου σχηματίστηκε δικογραφία σε βάρος του γνωστού μπασκετμπολίστα για αντίσταση κατά της αρχής και απήθεια. Ενημερώθηκε ο εισαγγελέας με προφορική εντολή, αφέθηκε ελεύθερος και του έχει οριστεί τακτική δικάσιμο.
5: Και να κλείσουμε, Θεοδόση, με τις στιγμές τρόμου που έζησε μία 22χρονη στο Λυκαβητό. Δεν ήταν πολύ αργά το βράδυ, λίγο μετά τις 9, όταν ένας άνδρας την ακολούθησε. Ακριβώς. Και την άρπαξε με τη βία.
9: Τις πορείες του Λυκαβητού περπατούσε, είχε τελειώσει από την εργασία της, μάλιστα όταν αισθάνθηκε μία παρουσία. Και ξαφνικά δύο χέρια να την παίρνουν αγκαλιά. Τρομοκρατήθηκε από ό,τι φαίνεται ο άνθρωπος, ο άγνωστος ο οποίος την πήρε αγκαλιά, μάλλον επίδοξος βιαστής. Κατάφερε να αποσπαστεί από αυτόν τον εναγκαλισμό από τον άγνωστο άνδρα και επιχείρησε για πιο γρήγορα να κατέβει την πλαγιά εκεί στις πόρειες του Λυκαβητού, με αποτέλεσμα να χάσει την ισορροπία της και να τραυματιστεί στα χέρια και στα πόδια. Περαστικός που είδε το σκηνικό και κάτοικος της περιοχής έβαλε τις φωνές και καταδίωξε τον άγνωστο άνδρα. Νεότερες πληροφορίες λένε ότι ο συγκεκριμένος κάτοικος της περιοχής έχει δώσει ήδη κατάθεση και μάλλον είναι πολύ κοντά οι αστυνομικοί στο να ταυτοποιήσουν τον επίδοξο, όπως φαίνεται, βιαστή της 22χρονης.
1: Να περάσουμε σε μια δυσάρεστη είδηση. Έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 75 ετών ο δημοσιογράφος και πρώην βουλευτής Νάσος Αθανασίου. Στον κεντρικό ραδιοθάλαμο του Real FM, Νίκη Κότσου, η οποία και μας ενημερώνει.
10: Ναι, Βασίλειο, θάνατος του βύθισε στον πόνο την οικογένειά του, αλλά και όλους τους Έλληνες που τον παρακολουθούσαν κατά τη διάρκεια της επαγγελματικής του πορείας και τον λάτρεψαν για το ήθος και την εργατικότητά του. Υπήρξε πρωτοπόρος στο επάγγελμά του, αφού το 1976 και μέσω της συχνότητας της ΕΡΤ είχε κάνει την πρώτη ζωντανή ενημερωτική εκπομπή. Από το Μάιο του 2012 έως και το 2023 διετέλεσε βουλευτής Αττικής με τον ΣΥΡΙΖΑ, ώσπου εν τέλει αποχώρησε από το κόμμα και εντάχθηκε στη Νέα Αριστερά. Ο Νάσος Αθανασίου είχε γεννηθεί στο Εγάλεως στις 2 Μαρτίου 1976 1951, απόφυτος νομικής σχολής Αθηνών, είχε εργαστεί στις εφημερίδες Έθνος, Καθημερινή, Ελεύθερος Τύπος και στα περιοδικά Ένα και Εικόνες. Στις 2 Φεβρουαρίου 1976 άρχισε να παρουσιάζει στην ΕΡΤ την ενημερωτική εκπομπή κάθε μεσημέρι. Ο Αθανασίου είχε εργαστεί επίσης στον τηλεοπτικό σταθμό ΕΡΤΕΝΑ με τον Γιώργο Παπαδάκη και τη Σεμίνα Διγενή στην ενημερωτική εκπομπή Τρεις στον Αέρα. Για πολλά χρόνια εργαζόταν στον τηλεοπτικό σταθμό Mega Channel παρουσιάζοντας την εκπομπή.
1: Να εκφράσουμε τα συλληπιτήρια στους οικείους του.
11: Αθλητικά.
5: Δημήτρη Σταυρακάκη στο στούντιο. Αρχίζει η σειρά τελικών, Δημήτρη, στο μπάσκετ ανάμεσα σε Ολυμπιακό και Παναθηναϊκό, αλλά με απώλειες για τους Ερυθρόλευκους.
12: Αύριο στις 9 το βράδυ στο στάδιο Ειρήνης και Φιλίας ο πρώτος τελικός. Θυμίζω ότι στις 3 νίκες θα κριθεί ο τίτλος. Δεν υπολογίζεται στον Ολυμπιακό για τον αυριανό πρώτο τελικό. Ο Τάιλερ Ντόρση δεν κατάφερε να ξεπεράσει το πρόβλημα τραυματισμού που αντιμετωπίζει στο γόνατο. Στον Παναθηναϊκό, χθες έκαναν ατομικό πρόγραμμα προπόνησης ο Κώστας Λούκας και ο Νίκος Ρογκαβόπουλος. Δύσκολα θα είναι ο δεύτερος Ρογκαβόπουλος στην αποστολή στη διάθεση του Αταμάν. Αντίθετα, ξεπέρασαν τους τραυματισμούς τους και υπολογίζονται ο Κένεθ Φαρίτ και ο Παναγιώτης Καλαϊτζάκης. Να ακούσουμε τώρα σε αυτό το σημείο τι δήλωσε ο Γιώργος Μπαρτζόκας πριν από λίγο για τον αυριανό πρώτο τελικό του πρωταθλήματος.
13: Πάντα είναι διαφορετικά τα παιχνίδια. Εξαρτάται την περίοδο, την ψυχολογική κατάσταση, τη σωματική, τη φόρμα, την υγεία. Όλα αυτά παίζουν πολύ σημαντικό ρόλο. Νομίζω θα είναι μια ενδιαφέρουσα σειρά απέναντι σε δύο ομάδες υψηλού επίπεδου. Οι σειρές διαμορφώνονται από το ένα αποτέλεσμα στο άλλο με βάση τη διαχείριση, την πνευματική των παικτών, την ψυχολογική, την ετοιμότητά τους, γιατί είναι ιδιαίτερα παιχνίδια, δεν είναι τόσο σημαντικό αυτή τη στιγμή να έχεις καλά στατιστικά, το σημαντικό είναι να κερδίσεις, γιατί αυτό μετράει τελικά, να πάρεις τον τίτλο. Νομίζω και οι δύο ομάδες έχουν ένα ιδιαίτερο κίνητρο. Εμείς δουλεύουμε και τακτικά αλλά κυρίως πνευματικά μετά την ολοκλήρωση της Ευρωλίγκας να ξαναέρθουμε σε επίπεδο που πρέπει να είμαστε, ενώ όσον αφορά το κίνητρό μας, τη διάθεση να κυνηγήσουμε και τον τελευταίο τίτλο.
12: Η σερβική Meridian Sports τώρα, σερβική στο σελίδα έγκυρη στο Βελιγράδι, αναφέρει ότι ο Παναθηναϊκός έχει κάνει πρόταση στο Ζέλικο Μπράτοβιτς για να επιστρέψει στην τεχνική ηγεσία. Τονίζει ότι ο Δημήτρης Γιαννακόπουλος, ο ιδιοκτήτης Παναθηναϊκός, προσφέρει στο Ζόρτς διετές συμβόλαιο 10 εκατομμύρια ευρώ. Η επιστροφή του 14 χρόνια μετά την αποχώρησή του είναι πρώτο πυλόν, όπως αναφέρουν πάντα τα σερβικά μέσα ενημέρωσης στο Βελιγράδι. Πάμε στο ποδόσφαιρο τώρα. Αναμένεται στην Αθήνα ο Ουκρανός Αλεξάντερ Ζούπκοφ, που έπαιζε στην Ραμζοσπορ, θα περάσει από ιατρικές εξετάσεις και θα υπογράψει τετραετές συμβόλαιο συνεργασίας με την ΑΕΚ, πρώτη μεταγραφή για την πρωταθλήτρια ΑΕΚ. Παραμένει στην θέση του Προέδρου της Κεντρικής Επιτροπής Διαιτησίας ο Στεφάν Λανουά για ακόμη δύο χρόνια, όπως αποφάσισε η Επιτροπή Επαγγελματικού Ποδοσφαίρου. Αρνητικά στην παραμονή του Γάλλου αρχιδιαιτητή ψήφισε η ΠΑΕ Ολυμπιακός για πραξικοπηματική παραμονή του Στεφάν Λανουά. Έκανε λόγο αντιπρόεδρος της ΠΑΕ Ολυμπιακός Κώστας Καραμπαπάς στη σημερινή συνεδρίαση, ξεσπώντας κατά της ΕΠΟ, διαχώρισε τη θέση του και ασφαλώς και της ΠΑΕ Ολυμπιακός. Ο κ. Καραμπαπάς κατά τη σημερινή συνεδρίαση τόνισε ότι είναι πραξικοπηματική η παραμονή του Γάλλου αρχιδιαιτητή, τη χαρακτηρίζει ακατανόητη και απαράδεκτη, όπως είπε χαρακτηριστικά. Τέλος στις 5 το απόγευμα στα Ιωάννα, η εξόδωση ακολουθία του Μάριο Οικονόμου, που έφυγε χθες από τη ζωή σε ηλικία 34 ετών, προκαλώντας λήψη στον χώρο του ποδοσφαίρου. Ο πρώην διεθνής παίκτης κατέληξε στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο Ιωαννίνων, όπου νοσηλεύονταν για 10 ημέρες μετά από τροχαίο που είχε. Ο Μάριο Οικονόμου είχε αγωνιστεί σε ΑΕΚ, ΠΑΣ Γιάννα, Πανετολικό, σε ομάδες στην Ιταλία. Ανάμεσα τους η Μπολόνια.
1: Ο καιρός. Μύρισε επιτέλους καλοκαίρι, Τάσο Αρνιακέ. Ωστόσο, περιμένουμε καιρική αστάθεια στο τέλος της εβδομάδος.
14: Πράγματι, η καιρική αστάθεια δεν μας έχει καταλήψει, Βασίλη Τερσάκη. Όμως η ζέστη είναι παρούσα. Αυτή τη στιγμή έχουμε 35 βαθμούς στην Καρδίσα, 34 στα Τρίκαλα, 33 στην Άρισα και στη Φθιώτιδα. Στην Αττική 31. Στη Θεσσαλονίκη γύρω στους 30. Και έπεται συνέχεια, βέβαια, γιατί ακόμα δεν έχει κορυφωθεί η ζέστη. Έχουμε όμως και βροχές. Βρέχει στη Χαλκιδική, βρέχει στην ορεινή Φωκίδα και την ορεινή Φθιώτιδα. Πρόσκαιρες βροχές. Έτσι, οι δύο αυτές παρουσίες, η πολύ ζέστη,
1: οι δύο όψεις του καιρού.
14: Οι δύο όψεις του καιρού. Βρισκόμαστε όμως στο μετέχμιο μεταξύ ουσιαστικά του τέλους της άνοιξης και της αρχής του καλοκαιριού και είναι φυσιολογικά όλα αυτά. Έτσι, αύριο Τετάρτη περιμένουμε παρόμοιες καιρικές συνθήκες. Με ηλιακάδα το πρωί σε ολόκληρη τη χώρα, όμως το μεσημέρι και το απόγευμα πάλι στα επιδοτικά θα συννεφιάσει, με πιθανότητα για τοπικές βροχές και μπόρες κυρίως στα ορεινά τα υπηρετικά, αλλά και στα βουνά της Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης. Εκεί δεν αποκλείται να έχουμε και καταιγίδες ή νοτιάδες που φέρνουν ζέστη και υγρασία από την Αφρική, θα φτάσουν τα 6 με 5 με 6 μποφόρ στο Αιγαίο. Θερμοκρασία πάλι στις περισσότερες υπηρετικές περιοχές στους 30 με 34-35, στα νησιά τους 28 με 31. Στην Αττική ηλιοφάνεια με ασθενείς ανέμους και θερμοκρασία από 17 το πρωί μέχρι 31 το μεσημέρι. Και στη Θεσσαλονίκη παρόμοιες καιρικές συνθήκες με λίγες νεφώσεις που θα πυκνώσουν, ασθενείς ανέμους στο θερμαϊκό και θερμοκρασία από 16 έως 31 βαθμούς Κελσίου. Περισσότερη αστάθεια περιμένουμε την Πέμπτη, που περιμένουμε περισσότερες βροχές στα κεντρικά και βόρεια. Την Παρασκευή πάλι θα περιοριστεί η αστάθεια χωρίς να σταματήσει. Κάπως έτσι θα πάει ο καιρός μέχρι και τις πρώτες 10 ημέρες του Ιουνίου.
1: Να σε ευχαριστήσουμε πολύ.
5: Ρίχνουμε άλλη μια ματιά στη γεννησή με τον Παναγιώτη Βολάνιο.
15: Στο κόκκινο η κάθοδος του Κηφισού από Κηφισιά μέχρι Κόκκινο Μήλο και η άνοδος από κάτω Πατήσια μέχρι Αγίους Αναργύρους. Αυξημένη κυκλοφορία στους δρόμους περιμετρικά του Συντάγματος και στις Πατησίων σταδίου στην Ομόνια. Ουρές σχηματίζουν τα οχήματα στην άνοδο της Κηφισίας από Νέο Ψυχικό μέχρι Χαλάνδρη και στην κάθοδο από Χαλάνδρη μέχρι Πανόρμου. Αυξημένη κίνηση στο ρεύμα προς Πειραιά της Ποσειδώνος, στο ύψος της Γλυφάδας, από Ελληνικό μέχρι Άλυμο και από Φάληρο μέχρι τους επίσης μπλοκαρισμένους δρόμους γύρω από το λιμάνι του Πειραιά.
1: Διαβάζουμε κυρίες και κύριοι στο real.gr. Παρετείται από το βουλευτικό αξίωμα η Έφη Αξιόγλου. Ραγδαίες εξελίξεις στη Νέα Αριστερά. Διαλύεται η κοινοβουλευτική ομάδα.
5: Και στο ενικός.gr. Καρκίνος. Δύο νέες θεραπείες φέρνουν ελπίδα. Χάπι διπλασιάζει τον χρόνο επιβίωσης. Έξυπνο εμβόλιο εξαφανίζει όγκους.
1: Ήταν οι σημαντικότερες ειδήσεις από την Ελλάδα και τον υπόλοιπο κόσμο. Σε αυτή την ώρα στη δημοσιογραφική παραγωγή συνεργάστηκαν ο Κώστας Αρδέλης με τη Σοφία Γαλάνη. Τον ήχο ρυθμίζαν Κατερίνα Βουτσά και Γιώργος Δαβαρίνος.
5: Ακολουθούν ο Νίκος Τραβελάκης και η Λουκία Γκάτ. Από την Ελισάβετ Σαλαμάρα και τον Βασίλη Τερζάκη, ευχές για ένα όμορφο απόγευμα.
16: Real Business με τη Μέρη Παπακωνσταντίνου. Ο κόσμος του επιχειρεί.
17: Την εδραίωση του ηλεκτρονικού εμπορίου στην Ελλάδα και των ελληνικών online εταιριών καταδεικνύει η πρόσφατη έρευνα του Ελληνικού Συνδέσμου Ηλεκτρονικού Εμπορίου, σύμφωνα με την οποία το 77,6% των καταναλωτών δηλώνει ότι αγοράζει προϊόντα ή υπηρεσίες μέσω διαδικτύου συχνά ή πολύ συχνά, ποσοστό ελαφρώς αυξημένο σε σχέση με το 2025. Αξιοσημείωτο είναι ότι το 85% που συμμετείχαν στην έρευνα δήλωσε ότι κάνει πάνω από τις μισές αγορές του σε ελληνικά e-shops. Επίσης, ένα στους δύο αγοραστές για περισσότερες από τις μισές αγορές χρησιμοποιεί ιστοσελίδες σύγκρισης τιμών και marketplaces. Το 2025 ήταν μια χρονιά περαιτέρω ανόδου αλλά και συνεχών προκλήσεων για την ελληνική ασφαλιστική αγορά. Η εποχή σήμερα χαρακτηρίζεται από πλήθος προκλήσεων και κινδύνων, οι οποίες ξεκινούν από την κλιματική αλλαγή και το δημογραφικό έως τις πιέσεις που δέχεται η δημόσια υγεία και η βιωσιμότητα των συνταξιοδοτικών συστημάτων. Καθώς οι προκλήσεις αυτές μεταφράζονται σε πραγματικά κόστη για τα νοικοκυριά, τις επιχειρήσεις αλλά και το ίδιο το κράτος, ο ρόλος της ιδιωτικής ασφάλισης καθίσταται ιδιαίτερα ουσιώδης. Η δύναμη του ασφαλιστικού κλάδου αποτυπώνεται στα μεγέθη της, σύμφωνα με τα οποία το σύνολο των αποζημιώσεων που κατέβαλε ο κλάδος ανήλθε για το 2024 στο ύψος των 3,7 δισεκατομμυρίων ευρώ, ενώ το σύνολο των επενδύσεων διαμορφώθηκε στην αξία των 18,2 δισεκατομμυρίων ευρώ, καθιστώντας τον μοχλό της ελληνικής οικονομίας. Το 2025 η ασφαλιστική παραγωγή ξεπέρασε τα 6 δισεκατομμύρια ευρώ, υπερκαλύπτοντας τον πληθωρισμό. Η πρώτη χρονιά σταθεροποίησης μετά από δύο δύσκολα έτη αναδείχθηκε για τις συσκευές κινητής τηλεφωνίας το 2025, καθώς οι καταναλωτές άρχισαν ξανά να ανανεώνουν συσκευές που είχαν κρατήσει 3-4 χρόνια. Με βάση τις τελικές εκτιμήσεις αναλυτικών οίκων, οι παγκόσμιες πωλήσεις smartphones το 2025 διαμορφώθηκαν σε 1 δισεκατομμύριο 250 εκατομμύρια συσκευές, σημειώνοντας μικρή άνοδο της τάξης του 2% σε σύγκριση με το 2024. Η ανάκαμψη ήρθε κυρίως από ανεπτυγμένες αγορές σε Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής και Ευρώπη και μεγάλες ασιατικές αγορές με πρωταγωνιστή την Κίνα και την Ινδία.
16: Real Business με την Μέρη Παπακωνσταντίνου. Ο κόσμος του επιχειρεί.
18: Real FM. Ο Αλέξανδρος Τσουβέλας στο Ενώπιο Σενοπείο.
19: Μια καρέκλα να τα πω!
18: Ο αγαπημένος κωμικός με τα εκατομμύρια views, τις sold out παραστάσεις και τις ατάκες που έγιναν viral.
20: Δεν είμαι καλά, γι' αυτό με φέρατε.
18: Μιλά για τη διαδρομή του, οι δυσκολίες στο ξεκίνημα, η προσωπική ζωή και οι ιστορίες πίσω από τους χαρακτήρες και τις μιμήσεις που του χάρισαν την επιτυχία.
19: Δεν είδες μωρέ τι είπε ο Χατζη Νικολάου.
18: Ο Αλέξανδρος Τσουβέλας με τον δικό του μοναδικό τρόπο σε μια συνέντευξη καρδιάς στον Νίκο Χατζη Νικολάου και το Ενώπιο Σενοπείο. Πέμπτη, τα μεσάνυχτα, στον Αντένα.
21: Εύχομαι να είχα ένα ειδικό ποδήλατο για να κάνω βόλτες στο κήπο.
22: Επειδή
20: Κάθε παιδική ευχή αξίζει να βρίσκει το δρόμο της. Η Αβίν στηρίζει το έργο του Make-A-Wish Ελλάδος και κάνει πραγματικότητα ευχές παιδιών με σοβαρές ασθένειες. Γιατί και σε αυτή τη διαδρομή φροντίζουμε να είμαστε μαζί. Αβίν.
21: Ετοιμάσου για το επόμενο βήμα σου. Στο Πανεπιστήμιο Κύπρου σπουδάζεις σε ένα σύγχρονο διεθνές περιβάλλον με ποιότητα και προοπτικές εξέλιξεις. Δωρεάν προπτυχιακές σπουδές, σίτηση και υποτροφίες. Πανεπιστήμιο Κύπρου. Κάνε τώρα την αίτησή σου.
22: The Natural Stones Live in Athens. Τώρα η πιο δυνατή παρουσία στη Λεωφόρο Κηφισίας 78 Μαρούσι. Ακρόλιθο Showroom. Δείτε από κοντά φυσικά πετρώματα, μοναδικές ιδέες και άπειρες εφαρμογές για κάθε κατασκευή. Ακρόλιθος Natural Stones. Λεωφόρος Κηφισίας 78 Μαρούσι.
23: Ήταν μια συνηθισμένη μέρα στην επιχείρηση του Γιάννη. Θα έφτιαχνε καφέ, θα καθόταν στο γραφείο και θα άνοιγε τον υπολογιστή. Κι αν η οθόνη του άρχιζε να αναβοσβήνει, ανεμφανίζονταν ύποπτα μηνύματα, αναπηλούνταν τα δεδομένα και οι συσκευές της επιχείρησης. Τίποτα από αυτά δεν ανησυχεί το Γιάννη. Γιατί έχει Vodafone Business, που του δίνει τις υπηρεσίες cyber security και τη συμβουλευτική υποστήριξη που χρειάζεται για να είναι η επιχείρησή του ασφαλής από hacker και ιούς. Βρες μαζί μας τη λύση online προστασίας που χρειάζεται η επιχείρηση. Στο Vodafone.gr κάθετος business. Vodafone Business. Together we can.
24: Προ καλοκαιριού. Προ ζέστης. Προ τέξιον. Πρωτοποριακά με τις περισσότερες πιστοποιήσεις ποιότητας, ενεργειακής απόδοσης και προστασίας UV. Υφάσματα σκίασης υψηλής αντοχής σε πάνω από 200 χρώματα και σχέδια. Η πρώτη επιλογή για την ενεργειακή θωράκιση του σπιτιού σας και με το πρόγραμμα Εξοικονομώ. Tendopana Protection. Προστασία με ουσία.
25: Real FM. Η ώρα είναι 3.
26: Ο Ερημίτης Κάδουρας, μέλος της οικογένειας των θαλάσσιων αρθρόποδων. Ένα από τα ελάχιστα είδη στη φύση που έρχεται στον κόσμο δίχως όστρακο, δίχως σπίτι. Και αφιερώνει μεγάλο μέρος της ζωής του αναζητώντας τη στέγη του. Γιατί ξέρει πως είναι μοναδικό το να έχεις το δικό σου σπίτι.
27: Το ξέρουμε και εμείς αυτό, στην Πειραιώς. Γι' αυτό σας προσφέρουμε το στεγαστικό δάνειο Πειραιώς Σπίτι 25. Αποκτήστε το με μηνιαία δόση από 454 ευρώ ανά 100.000 ευρώ δανείο. Κάντε την αίτησή σας online, μέσω Πειραιώς e-banking ή σε ένα κατάστημα. Πειραιώς. Στηρίζει κάθε αύριο. Ενδεικτική δόση για τα 4 πρώτα χρόνια με ποσοστό χρηματοδότησης 60% και συνολική διάρκεια 25 έτη. Αφορά μη συγχρηματοδοτούμενα δάνεια. Όροι και προϋποθέσεις στο pireusbank.gr κάθετο Σπίτι 25.
28: Πολιτικές εξελίξεις.
29: Τώρα είναι η ώρα για μια νέα εθνική προσπάθεια.
30: Κοινωνία.
28: Οικονομία.
31: Αναμένονται νέα μέτρα από την κυβέρνηση.
32: Διεθνείς ειδήσεις.
28: Αθλητικά.
30: Πολιτισμός.
33: Ηθοποιός σημαίνει φως.
28: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
34: Είναι γεγονός. Οι θρυλικοί Foreigner, γιορτάζοντας τα 50 χρόνια της εντυπωσιακής καριέρας τους, έρχονται για πρώτη φορά στην Ελλάδα. 27 Ιουνίου, Ολυμπιακό Κέντρο Αντισφαίρησης ΟΑΚΑ. Οι Foreigner θα ξεσηκώσουν την Αθήνα με το διαχρονικό ροκ τους σε μία μοναδική εμφάνιση. Opening Act, ο Κώστας Τουρνάς. Foreigner, προπόληση ticketservices.gr.

0: Αν βρεις ποιο τραγούδι είναι, σου δίνω 1 εκατομμύριο ευρώ.
1: Πού το βρήκες, θέλω να μου πεις. Yeah. Πρώτα απ' όλα, τόση ώρα προσπαθώ να καταλάβω. Είναι παλιό, είναι καινούριο. Προς παλιό μου βγαίνει. Προς
0: λοιπόν,
1: παλιό.
0: Λέγε και θα σου λέω κρύο, ζεστό.
1: Ε, τι κρύο, παλιό.
0: Κρύο.
1: Κρύο. Ζεστό, καινούριο δηλαδή.
0: Κρύο.
1: Κρύο. Άμα δεν είναι παλιό, δεν είναι καινούριο. Μέσο, ποιο δηλαδή.
0: Είναι ένα τραγούδι που δεν υφίσταται.
1: Α, δεν υφίσταται. AI.
0: AI.
1: AI.
0: Ε? Πώς AI. Είναι το απόλυτο. Κοίτα, είναι το απόλυτο viral.
1: Βάλαμε καλοκαίρι, ήλιος, αυτό, στο μίξερ.
0: Περίμενε. Είναι το απόλυτο viral ελληνικό τραγούδι αυτή τη στιγμή στα social media.
1: Αυτό είναι το viral.
0: Βέβαια, TikTok, Instagram,
1: εμείς οι νέοι. Δεν είμαστε, γελάει η Κατερίνα. Εμείς οι νέοι,
0: βάλει ο Κατερίνα μου.
1: Δεν είμαστε σε καλό δρόμο. Δεν να υπάρχει... γράψω κι εγώ ένα τραγούδι.
0: Περίμενε. Δεν υπάρχει τραγουδίστρια. Δεν υπάρχει η μουσική. Είναι όλο AI. Το συγκρότημα που δεν υπάρχει λέγεται Σανάμπα. Δηλαδή σαν του Σάμπα.
1: Α, οκ. Σανάμπα.
0: Σαν του Σάμπα. Η τραγουδίστρια είναι κάτι μεταξύ Βύση, Βαγγέλη.
1: Πώς λέγεται, λέγεται η τραγουδίστρια κάπου.
0: Βεβαίως. Η τραγουδίστρια δεν λέγεται, όχι. Αυτό δεν υπάρχει.
1: Ναι, ρε, παιδί μου, λέω μπα και τη
0: το τραγούδι λέγεται Καλοκαίρι στην καρδιά μου.
1: Μάλιστα.
0: Και ο δημιουργός, το μικρό του όνομα θα σου πω, ναι, Γιώργος, είναι φωτογράφος.
1: Φερέτο Γιώργο. Με λένε Γιώργο και ποτέ. Και βγάζω τραγούδια.
0: Ακού. Ο Γιώργος λατρεύει τη δεκαετία του 70 και του 80.
1: Ναι.
0: Λατρεύει
1: γι' αυτό θα
0: Άμπα.
1: Σου έλεγα ότι μου πηγαίνει κάπου εκεί ο τύπου 80. Δεν μου φαίνεται καινούριο.
0: Περίμενε να ακούσεις. Λατρεύει τους Άμπα.
1: Μάλιστα.
0: Και ήθελε να δημιουργήσει
1: κάτι
0: ένα δικό Άμπα. Του συγκρότημα που να θυμίζει τους Άμπα. Επειδή δεν μπορούσε ο ίδιος, έβαλε την τεχνητή νοημοσύνη και έφτιαξε με τους σαν Άμπα το Καλοκαίρι στην καρδιά μου, που είναι όλο ρομποτικό.
1: Άλλα λοιπόν έβαλε στην τεχνική νοημοσύνη, στο εργαλείο.
0: Άμπα.
1: Άμπα.
0: Καλοκαίρι.
1: Ναι. Τύπου.
0: Χαρούμενη μουσική.
1: Χαρούμενη μουσική.
0: Ξέρεις,
1: εποχή Άμπα.
0: Ναι, ναι.
1: Όχι καινούριο. Πάτσε το κουμπί και του βγάλε αυτό.
0: Γιατί, άσχημο είναι.
1: Εμένα δεν μου αρέσει.
0: Γιατί. Α. Σε
1: δεν δικαιούμαι να λέω τη γνώμη μου, συγγνώμη τώρα.
0: Ο ίδιος λέει δέχτηκα και αρνητικές κριτικές.
1: Ορίστε να μία.
0: Τα σχόλια είναι 50-50. Υπάρχουν τρεις κατηγορίες. Αυτοί που ξέρουν ότι είναι AI και το αποκρύπτουν αυτόματα. Αυτοί που το ξέρουν ότι είναι AI δεν τους νοιάζει και θα το ακούσουν. Και αυτοί που δεν έχουν καταλάβει ότι είναι AI και τους αρέσει ή όχι.
1: Πάντως. Ο καθένας δικαιούται να έχει την άποψή του.
0: Κοίτα, έχουμε
1: σε κάποιους αρέσει, σε κάποιους δεν αρέσει, κάποιοι το θεωρούν μέτριο.
0: Ναι.
1: Εσένα αρέσει.
0: Πολύ ευχάριστο είναι. Καλοκαιρινό, κεφάτο, μεσημεριανό, ραδιοφωνικό τραγούδι. Και να σου πω κάτι, έχουμε μπει στην εποχή AI. Δηλαδή έβλεπα.
1: Δεν γίνεται να καταργήσουμε τώρα τους τυχουργούς και τους συνθέτες. Δεν το δέχομαι αυτό. Όχι.
0: Άκου. Στην Αμερική, τι γίνεται τώρα με AI και 3D εκτυπωτές. Πες.
1: Βγάζουν τα πάντα όλα.
0: Τι πάντα.
1: Τι?
0: Σπίτια.
1: Σπίτια, φαντάζομαι.
0: Υπάρχει
1: σπίτια,
0: ένα τεράστιο,
1: ακόμα και σπίτια.
0: Τεράστιο μηχάνημα.
1: Πέφτουν σαν χαρτόκουτα τα σπίτια.
0: Το οποίο δεν πέφτει τίποτα. Το οποίο είναι το καλύτερο σπίτι.
1: Και έχουν και τυφώνες. Όχι, και κυκλώνες όχι. Έχουν και από αυτά εκεί.
0: Και με τσιμέντο σου φτιάχνει, πατάς το κουμπί και με 3D εκτυπωτή σου φτιάχνει σπίτι.
1: Τι μου λες.
0: Λοιπόν, τι συζητάμε τώρα. Έχουμε μπει σε μια άλλη εποχή.
1: Εντελώς.
0: Θα σου θυμίσω ότι όταν τη δεκαετία του 90. Είχε μπει η νυν σύζυγός μου που το δούλευε στο Flash.
1: Ναι.
0: Της είχαν δώσει για να κάνει ζωντανή μετάδοση πυρκαγιές ένα κινητό τηλέφωνο.
1: Ναι, και ήταν μεγάλο γεγονός.
0: Το 90, περίμετα σαν walkie-talkie.
1: Ναι.
0: Και
1: ναι,
0: μπαίνει,
1: κάτι παντόφλες που ήταν.
0: Μπαίνει σε ένα ταξί να πάει στο ρεπορτάζ και μιλάει στο τηλέφωνο. Γυρίζει ο ταξιτζής.
1: Τι είναι αυτό.
0: Τα τηλέφωνα τότε. Και πού μιλάτε. Λέει εδώ. Πού εδώ λέει, τι είναι αυτό. Λέει στο κινητό. Είναι, πρόσεξε, 1990 κάτι. Μιλάμε για 25-30 χρόνια πριν.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: 30 χρόνια πριν βλέπαμε κινητό και λέγαμε Χριστέ μου τι. Θυμάμαι, είχα πάει μια αποστολή με τον Παναθηναϊκό και ο τότε πρόεδρος Γιώργος Βαρδινογιάννης στην Αγγλία ήταν. Είχε κινητό. Και ναι. Βγάζει, όπως είναι στην προπόνηση, να μιλήσει με κινητό. Εμείς ρεπόρτερς τότε του Παναθηναϊκού, όλοι.
1: Ναι.
0: Και λέμε, πω, κοίτα κινητό. Δηλαδή, θέλω να σου πω σε 30 χρόνια. Θεωρούμε αυτονόητο
1: καλά.
0: Ότι όλοι είμαστε με ένα κινητό, με ένα τάμπλετ, με τα social media.
1: Σε 30 χρόνια από εδώ και πέρα να δεις πως θα είμαστε.
0: Σε 30 χρόνια τι θα γίνει.
1: Δεν ξέρω, έχεις δει αυτές τις φουτουριστικές ταινίες που είμαστε κάπως, που πετάνε κάτι, τα αυτοκίνητα είναι στον αέρα,
0: έχουν
1: πάνω δρόμους, πάνω από εμάς ύπτανται, ανεβαίνουμε σε κάτι μηχανάκι, εξαφανιζόμαστε.
0: Ωραία.
1: Αυτά που λέει, φουτουριστικές ταινίες.
0: Θα μπορούσε κανείς να φανταστεί πριν από 30 χρόνια ότι θα γίνει καθημερινό το κινητό.
1: Γιατί
0: και θα
1: όχι.
0: Είναι μια σταλιά και τότε ήταν σαν walkie talkie, σαν βαλίτσα.
1: Γιατί όχι.
0: Γι' αυτό
1: γιατί
0: σου λέω. Όχι. Τρέχει η τεχνολογία. Ξέρεις. Λοιπόν, με το τραγούδι «Καλοκαίρι στην καρδιά μου» από τους Σανάμπα ξεκινήσαμε σήμερα έτσι καλοκαιρινά.
1: Λοιπόν, η Μάρσα μας στέλνει ότι τη θυμίζει μια διαφήμιση. Δεν λέω ποια εταιρεία, ναι. Δεν ξέρω αν μπορώ να την πω. Ναι. Τζάμπο. Τη θυμίζει διαφήμιση Τζάμπο.
0: Λοιπόν. Ξεκινήσαμε. Καταρχήν να πούμε, επειδή δεν ήμασταν χθες μαζί, καλό μήνα.
1: Καλό μήνα, βέβαια. Καλό μήνα και καλή εβδομάδα σε όλους και σε όλους. Ελπίζουμε να περάσατε καλά το τριήμερο.
0: Ναι, εγώ κοιμήθηκα.
1: Εγώ έκανα και μπανάκι.
0: Α, μπανάκι.
1: Ναι, βεβαίως. Έκανα. Κάηκα.
0: Λοιπόν, να πω ότι ο Ιούνιος μπήκε πολύ ζεστά και θα συνεχίσει ζεστά. Βλέπω κάτι προγνώσεις για 37 βαθμούς που έρχονται, παρακαλώ. 37 βαθμούς στο τέλος της εβδομάδας. Παρασκευή, Σάββατο, Κυριακή.
1: Έτσι.
0: Ωραία. Να σου πω τώρα.
1: Ετοιμαστείτε να εκδράμετε.
0: Τώρα έχουμε 35,1 πάντα Θεσσαλία. Χθες ήταν η πιο ζεστή πολύ. Τα Τρίκαλα με 36,4. Τώρα είναι η Καρδίτσα με 35,1. Τα Τρίκαλα σήμερα είναι 34,4. Και η Λάρισα 33,6. Είναι μια. Βράζει ο κάμπος. Έχουμε μπει για τα καλά στο καλοκαίρι. Θα έχει, σου λέω, κάποιες καταιγίδες μεθαύριο Πέμπτη.
1: Α,
0: σήμερα μόνο τοπικές. Μεθαύριο θα έχει καταιγίδες, ναι. Γενικά
1: και
0: θα πάμε.
1: Ξιστά. Γενικά μακάρι να περάσει ξιστά.
0: Θα πάμε.
1: Βέβαια, όχι, για εσάς τους υπόλοιπους, εντάξει, στεναχωριόμαστε.
0: Ζέστη 35 πλάς όλη τη βδομάδα και τοπικές καταιγίδες και έχουμε μπει για τα καλά στο καλοκαίρι.

0: Λατινοαμερικάνικα.
1: Αν πιστεύεις ότι θα ξεκινήσω σήμερα με δημοσκοπήσεις, Τσίπρα, Δούκα και τα λοιπά, κάνεις λάθος.
2: Με τι θα ξεκινήσεις?
1: Θα μείνω στο
2: θα
1: κλίμα.
2: Μάλλον.
1: Θα μείνω στο καλοκαιρινό κλίμα. Και θα σε ρωτήσω,
2: μάλιστα,
1: πού πήγες για μπάνιο?
2: Δεν μπορώ να σου πω, δεν αποκαλύπτω τις πηγές μου.
1: Okay. Πήγες κοντά εδώ?
2: Όχι.
1: Πήγες μακριά από?
2: Πήγα λίγο πιο μακριά.
1: Ωραία.
2: Ναι.
1: Αν θέλει κάποιος
2: ναι,
1: να κάνει μπάνιο κοντά στην Αττική, να κάνει μια βουτιά, παιδί μου, ε?
2: Ναι.
1: Δεν δικαιούται?
2: Φυσικά και δικαιούται. Μην μου πει τώρα γιατί στη μέση ξαπλώστα και την ομπρέλα.
1: Περίμενε. Εγώ έψαξα.
2: Έχω ακόμα μαλλιά.
1: Περίμενε.
2: Δεν θέλω να μου πέσουν.
1: Υπάρχουν οι τζάπα παραλίες που είναι μια χαρά.
2: Ναι, βάζει πετσετούλα, αράζει, ναι.
1: Υπάρχουν οι κλασικές οργανωμένες με 5, 10.
2: Βέβαια, ίσως ένας πάνω στον άλλον, να τα λέμε και αυτά.
1: Υπάρχουν οι κλασικές οργανωμένες που μπορεί να έχει είσοδο 10 ευρώ, αλλά αν βάλεις και το πάρκινγκ και τον καφέ και το σάντουιτς και τα υπόλοιπα, ένα πεντάρικο
2: σου φεύγει. Σου φεύγει.
1: Για μια βουτιά.
2: Αλήθεια,
1: το άτομο.
2: Και υπάρχει και το άλλο άκρο. Για
1: πάμε
2: στο άλλο
1: τώρα
2: άκρο.
1: Στις... Έψαξα να βρω τις καλύτερες. Γιατί εσένα έχω και την Κατερίνα Βουτσά. Γεια σου, Κατερίνα.
2: Καλό μας έχεις για τις καλές.
1: Τα όπα, όπα.
2: Έτσι.
1: Βρήκα λοιπόν 4,
2: ναι,
1: αλλά θέλω να κλείσετε από τώρα γιατί κλείνεις ηλεκτρονικά.
2: Ναι, το ξέρω αυτό το application.
1: Λοιπόν.
2: Και πάντα αυτό το application είναι πιασμένες εξαπλώστες. Πώς γίνεται να κοστίζουν μισή περιουσία και να είναι πιασμένες εξαπλώστες? Αυτό
1: λοιπόν
2: δεν το καταλαβαίνω.
1: Θα ξεκινήσω από τη φθηνότερη.
2: Ωραία.
1: Λαγονίσι. Καθημερινές, αυτό είναι ευκαιρία,
2: ναι,
1: είναι πιο φθηνή, δεν σου έχω καλύτερη.
2: Ναι.
1: Δύο ξαπλώστερες, μία ομπρέλα,
2: ναι,
1: νεράκια και πετσετούλες, 40 ευρώ.
2: Α, 40,
1: και 5 το πάρκινγκ 45.
2: Πέρσι το έχει φθηνό.
1: Καθημερινές,
2: ναι. Σουκού,
1: 45 ευρώ.
2: 100. Περίμενε.
1: Αυτό είναι ο καθένας μία εξαπλώστρα και μισή ομπρέλα, έτσι.
2: Όχι.
1: 45 ευρώ.
2: Το σετ,
1: ναι.
2: Το σετ.
1: Πάμε τώρα Σαββατοκύριακο.
2: Δύο
1: εξαπλώστρες και μία ομπρέλα. Πόσο?
2: Ναι. 100
1: κάτι. 125 και 10 το πάρκινγκ. 135.
2: Ωραία.
1: Για μια βουτιά.
2: Για μια βουτιά.
1: Α, και πετσέτα.
2: Θα κάτσω όλη τη μέρα.
1: Και πετσέτα.
2: Θα φας όλη τη μέρα. Δεν θα φύγεις δευτερόλεπτο. Με το που θα πέσει ο ήλιος, γιατί είναι και πολύ ωραία.
1: Κλείνει.
2: Εκεί θα κάτσει. Εκεί θα κάτσει. Όχι, δεν κλείνει. Θα κάτσει εκεί.
1: Για να κάνεις απόσβεση.
2: Κλείνει αργά, ρε παιδί μου. Για να κάνεις απόσβεση, ναι.
1: Σου έχω καλύτερο. Λοιπόν, γλυφάδα. Καθημερινές. Δύο ξαπλώστρες, μία ομπρέλα, νερό, πετσέτες, 100 ευρώ.
2: Γλυφάδα πού λέμε?
1: Α, εκεί στο...
2: Μπλάζει γλυφάδα.
1: Όχι.
2: Α,
1: είναι
2: όχι.
1: Σε κλειστό
2: κομμάτι. Α, οκ. Okay.
1: Ναι. Λοιπόν, σε πρίβε.
2: Ναι.
1: Λοιπόν, Σαββατοκύριακο, δύο ξαπλώστρες, μία ομπρέλα νερό και πετσετούλες, 120.
2: Ωραία.
1: Εντάξει. Πάφτινα. Πάμε τώρα στα καλύτερα. Βουλιαγμένη. Καθημερινή. 160 ευρώ.
2: Μιλάμε για το γνωστό.
1: Δεν ξέρω ποιο, δεν το ξέρεις γνωστό,
2: ναι,
1: το γνωστό.
2: Καταλαβαίνουμε ποιο λέμε.
1: Εκεί,
2: δεν
1: λοιπόν
2: το λέμε, αλλά είναι σαν να το λέμε. Από α αρχίζει.
1: Όχι.
2: Όχι.
1: Όχι. Εκεί σου δίνουν και ελεύθερη κατανάλωση 60 ευρώ. Δηλαδή,
2: α,
1: αν μπεις με 160, τρως 60.
2: Κάτι είναι και αυτό.
1: Ωραία. Αν πας Σαββατοκύριακο.
2: Το τρως τουλάχιστον.
1: Ναι. Σαββατοκύριακο, 220 ευρώ. Δύο ξαπλώστες, μία ομπρέλα. Με ελεύθερη κατανάλωση 90 ευρώ, αλλά 220. Για μια βουτιά.
2: Αχ, δεν πάει καλύτερα διακοπές, ένα
1: σου ακόμα
2: νησάκι.
1: Περίμενε.
2: Το ίδιο θα σου έρθει.
1: Περίμενε. 220 μείον 90 μας κάνει 130, σωστά?
2: Ναι.
1: Σου και με 150. Στο Καβούρι, Σαββατοκύριακο, δύο ξαπλώστες, μία ομπρέλα, πετσέτες, όχι νερό, το νερό το πληρώνεις.
2: Το πληρώνεις. 150. Και το πληρώνεις και αδρά, το
1: 150.
2: Ναι.
1: Και καθημερινή 105. Πες να κλείσει, να προλάβει.
2: Να προλάβουμε, προλάβετε. Εδώ βέβαια μας στέλνει ο Γιάννης ότι από όλες τις παραλίες, λέει, τις οργανωμένες, ναι, που υποθετικά είναι η τιμή προσεκτή, δεν υπάρχει ξαπλώστρα ούτε για δείγμα, τις καβατζώνουν όλες μα όλες οι δημότες που έχουν κάρτα ελευθέρας διέλευσης. Δεν το ξέρουμε αυτό.
1: Μπορεί. Επίσης να σου πω. Ένα πάρα πολύ. Πίστηκες με αυτό, είσαι εντάξει?
2: Όχι, δεν είμαι.
1: Δεν θα πας?
2: Δεν το, όχι, δεν λέω.
1: Γιατί?
2: Δεν το συνηθίζω.
1: Okay.
2: Προτιμώ να παίρνω το αυτοκινητάκι μου, να πηγαίνω μέχρι το εξοχικό μου.
1: Πριν πάμε στις δημοσκοπήσεις.
2: Νορμάλ τα πράγματα.
1: Σου έχω και την απίθανη ιστορία της ημέρας.
2: Και εγώ σου έχω μετά μια στενάχωρη ιστορία, αλλά θέλω να τη συζητήσουμε.
1: Λοιπόν, μπανάνες σου αρέσουν? Προς μπανάνες.
2: Ναι, αμέ. Κάνουν και καλό, έχουν κάλιο.
1: Μπανάνα 5,2 εκατομμυρίων δολαρίων έχεις βρει?
2: Όχι.
1: Γιατί?
2: Και να την έβρισκα δεν.
1: Περίμενε, θα σου
2: δεν
1: πω.
2: Θα μπορούσα να την αγοράσω.
1: Κέντρο τέχνης Πομπιντού, Γαλλία.
2: Α, εντάξει, καλά τώρα.
1: Λοιπόν,
2: κάναμε την μπανάνα εργό.
1: Υπάρχει στον τοίχο.
2: Το Πομπιντού φημίζεται γι' αυτά.
1: Μία μπανάνα η οποία είναι κολλημένη στον τοίχο. Κάνω και μπανάνα. Με ένα γκρι τσιρότο.
2: Ναι, και αυτό.
1: Άκου
2: είναι
1: τώρα
2: έργο τέχνης.
1: Την ιστορία.
2: Και κοστίζει πόσο είπαμε, 5,2.
1: Λοιπόν, Αυτή η μπανάνα το 2021 πουλήθηκε σε δημοπρασία 5,2 εκατομμύρια δολάρια. Τι έκανε ο αγοραστής με το πήρε το έργο?
2: Πήγε για διακοπές, δεν νομίζω να χρειαζόταν.
1: Όχι, έφαγε την μπανάνα. Λέει, τόσα λεφτά έδωσε να μην τη φάω. Τι έφαγε, λέει, ακριβή ήταν.
2: Όπως παλιά υπήρχε μια σειρά.
1: Περίμενε,
2: που...
1: έχω καλύτερο, περίμενε. Τον περασμένο Ιούλιο, ένας επισκέπτης της έκθεσης πήγε χωρίς να πληρώσει τίποτα, ξεκόλλησε την μπανάνα και την έφαγε. Mm. Το πιάσανε. Και το περασμένο Σάββατο, ένας έκλεψε την μπανάνα, δεν τον βρήκανε όμως.
2: Και βάλανε άλλη μπανάνα δηλαδή στη θέση της.
1: Την έκλεψε.
2: Μπορεί να πεινούσε ο άνθρωπος. Τόσες ώρες να περπατάς στο Παρίσι, να βρεις το Πομπιντού, ξέρεις τι, ξεποδαριάζεσαι, πείνασε. Πήρε την μπανάνα, την έφαγε.
1: Το έργο λέγεται Comedian.
2: Τι θες δηλαδή?
1: Comedian, ο καλλιτέχνης είναι Μαουρίτσιο Κατελάν, είναι έξαλλος, και του κλέψαν την μπανάνα. Και δεν βρίσκουν τον κλέφτη της μπανάνας. 5,2 εκατομμύρια.
2: Βέβαια. Αυτό που πήγα να πω πριν ήταν ότι μία καλλιτέχνης έκανε το εξής. Έμενε νηστική πάνω σε μία καρέκλα και αυτό ήταν σαν installation, εγκατάσταση που λέμε. Και έμενε νηστική να αποδείξει κάτι, δεν θυμάμαι τι. Και στην ταινία αυτή πήγαιναν και τη νύχτα τη μαύρη να δουν αν αυτή κάποια στιγμή τρώει. Και τελικά την έπιασαν να τρώει. Δεν έμενε νηστική 24 ώρες το 24ωρο.
1: Λοιπόν, θα πω πριν πάμε στην επικαιρότητα και την καλή είδηση της ημέρας, που είναι η πιο σοβαρή και η πιο ελπιδοφόρα είδηση. Μιλούμε για μία ανακάλυψη ένεσης, η οποία εξαφανίζει λουκία τους καρκινικούς όγκους. Έχει δοκιμαστεί ήδη σε 11 χώρες.
2: Ναι.
1: Το φάρμακο ονομάζεται. Μην τα ψάξει κανείς εδώ, δεν υπάρχει. Αμιβάντα.
2: Σαν την αμιβάντα.
1: Αμιβάντα ναμπ.
2: Μακάρι, μακάρι.
1: Πρόσεξε. Δοκιμάστηκε σε 11 χώρες σε 102 ασθενείς. Σε 28 συρρήκνωσε σημαντικά όγκους που ήταν ξεγραμμένοι από την χημειοθεραπεία και στις 15 περιπτώσεις τους εξαφάνισε τελείως. Mm. Οι επιστήμονες μιλούν για μια πρωτοφανή θεραπεία. Φοβερά ελπιδοφόρα, που λένε ότι αν προχωρήσει και βεβαιωθεί, το λένε από το Ινστιτούτο Έρευνας του Καρκίνου του Λονδίνου, εάν βεβαιωθούν τα αποτελέσματα, μπορεί σε 1-2 χρόνια να έχουμε το φάρμακο κατά του καρκίνου.
2: Μακάρι,
1: είναι συγκλονιστική η ανακάλυψη.
2: Μακάρι, μακάρι,
1: είναι
2: μακάρι,
1: πραγματικά μακάρι, η ελπιδοφόρα είδηση της ημέρας.
2: Αλλά δίπλα στην ελπιδοφόρα είδηση της ημέρας, εγώ θέλω να μου επιτρέπεστε να αναφερθώ και σε μία που δεν είναι, που είναι πάρα πολύ δυσάρεστη η είδηση. Είναι χθεσινή είδηση. Από χθες είμαστε πραγματικά λιγότερες. Για την ακρίβεια, είμαστε μία λιγότερη.
1: Ηλεκτρονία.
2: Και η αλήθεια είναι πως καμία δεν θα έπρεπε να λείπει, καμία γυναίκα δεν θα έπρεπε να προστίθεται σε αυτή τη μακάβρια λίστα που μεγαλώνει ξανά και ξανά. Δεν ήταν μία 39χρονη, είχε όνομα, την έλεγαν Βάσο. Όπως είχα όνομα η Κυριακή, η Γαριφαλιά, η Καρολάιν, η Ελένη, όλες έχουν νόημα. Και αναρωτιέμαι τι συμβαίνει εκεί έξω πραγματικά.
1: Λοιπόν, θα σου πω συγκλονιστικά στη αυτή η γενεκοτονία. Γυναίκα 39 χρονών.
2: Ναι.
1: Ο άντρας 41. Τη ζήλευε παθολογικά.
2: Ναι.
1: Η γη του στην Καλαμάτα. Άκουγαν τους καυγάδες.
2: Η γειτονιά φαίνεται ότι το ήξερε. Άκουγαν τους καυγάδες.
1: Ναι. Ήθελε να χωρίσει. Είχε ζητήσει διαζύγιο.
2: Ναι. Είχε μιλήσει για ενδοοικογενειακή βία.
1: Άκου λοιπόν. Πάει ο σύζυγος, όπως πιστεύει η αστυνομία, τη σκοτώνει και μετά βάζει το μαχαίρι ανάμεσα στα χέρια της για να πει ψέματα, αφού ήταν νεκρή η γυναίκα. Mm. Ψέματα ότι εκείνη πήγε να τον μαχαιρώσει και εκείνος αμυνόμενος σκότωσε. Ψέματα. Σκηνοθεσία. Δήθεν απόπειρας δολοφονίας.
2: Και κατά τα άλλα άκουγα σήμερα το δικηγόρο του, ο οποίος έλεγε ότι ο άνθρωπος είναι σοκαρισμένος, είναι σε κατάσταση σοκ.
1: Άκου το χειρότερο. Οι γείτονες ξύπνησαν από τις φωνές, αλλά τα παιδιά 6 και 10 ετών συνέχισαν να κοιμούνται, ξέρεις, ψάχνουν τώρα.
2: Μπορεί να λένε ότι τα παιδιά είχαν πάρει ή τους μπορεί να τους είχε δώσει κάποιο υπνοτικό, γιατί δεν υπήρχαν, συνταγογραφημένα αυτά τα υπνοτικά. Μπορεί να τους είχε δώσει, δηλαδή, άρα το έγκλημα φαίνεται.
1: Τυπλό.
2: Δεν θέλω να είμαι. Φαίνεται ότι ήταν προμελετημένο.
1: Τους έδωσε ουσίες για να τα κοιμήσει, να μην ξυπνήσουν. Σκοτώσει ανενόχλητο τη γυναίκα του και τη μητέρα του. Είναι συγκλονιστική ιστορία.
2: Εγώ δεν θέλω να είμαι μηδενίστρια. Δεν θέλω να λέω ότι δεν έχουν γίνει βήματα μπροστά. Δηλαδή από τις δεκαετίες που γυναίκες δολοφονούνταν επειδή γέννησαν μόνο κορίτσια ή επειδή δεν είχαν έτοιμο το φαγητό, μέχρι σήμερα έχουν κατακτηθεί δικαιώματα, αλλά φτάνουν. Απάντηση είναι ξεκάθαρη και η απάντηση είναι όχι.
1: Άκου, Λουκία, το 2020 έγιναν στη χώρα μας 4 γυναικοκτονίες. Το 25 έγιναν 19. Έχουμε λοιπόν πενταπλασιασμό των γυναικοκτονιών στην Ελλάδα και φέτος, μόνο το πρώτο τετράμινο, έχουν γίνει 5. Άρα πάμε πάρα πολύ άσχημα, το κακό στο χειρότερο και πολύ σωστά είπες να είναι τελευταία. Η Βάσο.
2: Η Βάσου. Ναι.
1: Λοιπόν, πάμε καταρχήν να πούμε ποιοι είμαστε, γιατί πλησιάζουμε στο τέλος του πρώτου ημιώρου και ναι, θα πούμε χωρίς να έχουμε πει την πολιτική επικαιρότητα. Mm-hmm. Λοιπόν, η κυρία Κατερίνα Βουτσά. Καλώς ήρθατε,
2: Κατερίνα. Καλώς ήρθατε, Κατερίνα. Κατερίνα μας, καλώς ήρθες. Η Δήμητρα Παπανανού μαζί μας, όπως κάθε μεσημέρι.
1: Τα πάντα τα
2: συντονίζει. Και η Φράνσις η Παράσχη στο τηλεφωνικό μας κέντρο 211-200-8200 και τα email σας στο στούντιο papakirialfm.gr.
1: Ξέρεις με πόσες μαχαιριές τώρα το βλέπω σκότωσε ο γυναικοκτόνος τη σύζυγό του, τη Βασιλική?
2: Πόσο?
1: 45.
2: Να.
1: Και ενώ ήταν πεσμένη στο πάτωμα, συνέχισε να τη μαχαιρώνει.
2: Άρα μιλάμε για
1: μανία. Μιλάμε για φρίκι.
2: Με μανία. Μιλάμε για μανία.
1: Φρίκι.
2: Ναι.
1: Μιλάμε για φρίκι. Ναι. Φρίκι.
2: Και όλοι, εγώ θέλω να σκεφτεί ο καθένας ότι πέρα από το όνομα που έχει αυτή η γυναίκα. Ότι,
1: μια πανέμορφη γυναίκα.
2: Ναι, ότι κάθε δολοφονία δεν αφαίρει μόνο μια ζωή. Αφήνει πίσω παιδιά χωρίς μητέρα, γονείς χωρίς κόρη, φίλους χωρίς άνθρωπο. Μια κοινωνία φτωχότερη γενικότερα.
1: Λοιπόν,
2: και να σκεφτεί και ο κάθε άντρας ότι μπορεί να είναι η κόρη του, παραδείγματος χάρη.
1: Άλλη τελευταία εξέλιξη. Θυμάσαι στην υπόθεση ο ΠΚΠΕ της Άρσας Ηλίας, ότι οι 11 είχαν πάει από την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία και 2 από την Εισαγγελία Πρωτοδικών.
2: Ναι.
1: Για Χατζηβασιλείου και Αθανασίου. Τον κύριο Χατζηβασιλείου, τον βουλευτή, και τον κύριο Αθανασίου, τον πρώην υπουργό. Πριν από λίγο τέθηκαν στο αρχείο. Άρα
2: ναι,
1: τέλειωσε η ιστορία για Χατζηβασιλείου και Αθανασίου και για τους δύο δεν προκύπτουν ενδείξεις ηθικής αυτουργίας σε παράβαση καθήκοντος μετά τα τηλεφωνήματα στον τότε επικεφαλής του ΟΠΚΕΠΕ, τον κύριο Μελά, το 21, που είχαν κάνει συνεργάτες τους και όχι οι ίδιοι. Άρα εδώ έχουμε την πρώτη εξέλιξη και περιμένουμε να δούμε τι θα αποφανθεί. Έχουν ήδη καταθέσει ως υποπτήμη υπομνήματα οι υπόλοιποι, Τσιάρας, Κεφαλογιάννη, ο κύριος Μηταράκης. Και περιμένουμε ο κύριος Μπουκόρος, ο κύριος Σενετάκης, τι θα αποφανθεί η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία για τις άλλες υποθέσεις. Πάντως, αυτό είναι μια σημαντική εξέλιξη, νομίζω, ότι τέθηκαν στο αρχείο αυτές οι υποθέσεις. Τώρα, πάμε στην πολιτική επικαιρότητα.
2: Πάμε στην πολιτική επικαιρότητα, γιατί εκεί έχουμε, γίνεται το έλα να δεις, που θα λέγαμε. Και
1: λοιπόν,
2: ακόμα δεν έχουν αρχίσει πολλές δημοσκοπήσεις, γιατί η εβδομάδα αυτή θα είναι εβδομάδα δημοσκοπήσεων. Περιμένουμε πολλές από αύριο.
1: Λοιπόν, η αρχή
2: έγινε με την Opinion Poll, να πούμε, για το Action 24. Σήμερα παίρνει τη σκητάλη Pulse. Μετά έρχεται η GPO. Την Πέμπτη έχουμε μέτρων ανάλυσης, νομίζω. Γενικά, εβδομάδα δημοσκοπήσεων.
1: Λοιπόν, άκουσέ με. Η Opinion. 30,5 εκτίμηση ψήφου, σου λέω. 30,5
2: ναι.
1: Νέα Δημοκρατία. Δεύτερος Τσίπρας Ελλάς 15,5, τρίτη Καριστιανού Ελπίδα 12,6, τέταρτο το Πασόκ 10,5, στα όρια εξαήλωση ΣΥΡΙΖΑ 1,7, Νέα Αριστερά που σήμερα έφυγαν.
2: Εντάξει, αυτό λογικό, έφυγαν 7, πάει, εξαήλωνεται.
1: Αυτό
2: και ο ΣΥΡΙΖΑ περιμένουμε 6 Ιουνίου να δούμε τι θα γίνει, και εκεί τα πράγματα φαίνονται δύσκολα.
1: Λοιπόν, να πω για την αριστερά ότι σήμερα εξαρτοποιήθηκαν 7 βουλευτές. Η μία κυρία Αξιόλου της 7 παραιτήθηκε, παρέδωσε και την έδρα.
2: Ναι, ναι.
1: Απάνε σου φουλ στον Αλέξη Τσίπρα. Ρώτησα σήμερα την κυρία Κουφονικολάκου στο Όπεν, την εκπρόσωπο Τσίπρα. Είπε, εμείς έχουμε πει, κανείς δεν έχει εξασφαλισμένη.
2: Ναι, συνεχίζει να το λέει αυτό. Ωραία. Η κυρία Κουφονικολάκου, όπως και οι υπόλοιποι οι οποίοι βγαίνουν,
1: ναι, ναι,
2: οι αναπληρωτές,
1: ναι,
2: εκπρόσωποι.
1: Αλλά ξέρουμε ότι
2: πάνε
1: στον Τσίπρα φουλ.
2: Ναι.
1: Τώρα, πάμε στην άλλη δημοσκόπηση. Η αυτή που προηγήθηκε τη Άλκο είναι Νέα Δημοκρατία, εδώ είναι πρόθεση ψήφου. 23,5.
2: Ναι.
1: Είναι δεύτερος το κόμμα του Αλέξη Τσίπρα. Το Πασόκ είναι στο 10%, μισό λεπτό θα σου πω.
2: Δηλαδή το Πασόκ εκεί είναι τρίτο.
1: Ναι, ναι, το Πασόκ.

0: Θέλω να πω ποιους παίρνει το κάθε κόμμα. Ο Αλέξης Τσίπρας παίρνει 56% από ΣΥΡΙΖΑ, 28% από Πλεύση Ελευθερίας. Είναι πολύ σημαντικό. Η Καριστιανού παίρνει 17% από Νίκη.
1: Άρα βλέπουμε ότι παίρνει και από Πλεύση Ελευθερίας.
0: Να από αυτά τα δύο. Νίκη 17% η Καριστιανού, 14% η Ελληνική Λύση. Άρα Βελόπουλο και Νατσιό. Αυτοί που λένε ότι είναι δεξιά της Νέας Δημοκρατίας. Mm-hmm. Αυτό επιβεβαιώνεται. 10 από τη Νέα Δημοκρατία, 8 από το Πασόκ, 5 από ΣΥΡΙΖΑ, 5 από Βαρουφάκη. Και ποια είναι η αρχηγός που έχει τις πιο θετικές γνώμες? Μαρία Καριστιανού. Yeah. 32, Μητσοτάκης 28, Κουτσούμπας 27 και ακολουθούν οι υπόλοιποι.
1: Και αυτό ενώ η κυρία Καριστιανού ακόμα ουσιαστικά έχει δείξει πολύ λίγα δείγματα γραφής. Εξακολουθεί να δείχνει δείγματα γραφής ελάχιστα. Έτσι. Δηλαδή και όσον αφορά την ομάδα που θα έχει δίπλα της και όσον αφορά τις θέσεις της.
0: Και το άλλο πολιτικό θέμα είναι ο Χάρης Δούκας.
1: Ναι,
0: με αυτό που
1: μεγάλο πολιτικό θέμα, διότι ο Χάρης Δούκας άφησε ανοιχτό το παράθυρο για μετεκλογικές συνεργασίες με τον Αλέξη Τσίπρα. Βέβαια, το θέμα είναι ότι ποιον ρώτησε ως προς αυτό. Σίγουρα δεν ρώτησε τον Νίκο Ανδρουλάκη και σίγουρα δεν έχει ρωτήσει και τον Αλέξη Τσίπρα.
0: Κοίταξε, ο κύριος Δούκας το έκανε ακόμα χειρότερο, διότι είπε ότι αν η Νέα Δημοκρατία είναι πρώτη με 25, ας πούμε, λέει, και είμαστε δεύτεροι εμείς, τρίτος ο Τσίπρας ή ανάποδα, μπορούμε να κάνουμε ένα μέτωπο και αρχηγός θα είναι όποιος είναι πρώτος. Άρα μπορεί και να είναι ότι βέβαια λέμε σήμερα και τον Ανδρουλάκη. Αλλά μπορεί να αρχηγός ο Τσίπρας.
1: Ναι.
0: Το έκανε ακόμα χειρότερο.
1: Ναι.
0: Πήγε να το μαζέψει, κατά τη γνώμη μου, δεν το μάζεψε.
1: Δεν το μάζεψε. Πάλι ο κύριος Δούκας βρίσκεται στο στόχαστρο, πάλι, λέγοντας από τους συντρόφους του ότι κάνει προσωπική πολιτική.
0: Εχμηρές αντιδράσεις και από τον Διαμαντοπούλου. Ο κύριος Τσουκαλάς σήμερα που τον είχα στο όπεν είναι πολύ προσεκτικός. Είπε ότι το αποκατέστησε την Κυριακή. Εγώ λέω δεν το αποκατέστησε. Όχι, μου λέει το αποκατέστησε. Λέω υπάρχει θέμα Δούκα. Όχι, μάλλον πώς δεν υπάρχει. Αφού ο Ανδρουλάκης λέει άλλο. Ωραία, λέω. Με τον Τσίπρα υπάρχει περίπτωση να συνεργαστείτε? Όχι. Ο Δούκας λέει ναι. Πολύ ωραία. Η γραμμή μας είναι να έρθουμε πρώτοι. Αν έρθει πρώτος ο ΣΥΡΙΖΑ και σας καλέσει, πάτε μαζί? Όχι. Εάν έρθετε εσείς, θα πάτε με τον Τσίπρα μαζί? Η απάντηση είναι το πρόγραμμά μας. Άρα σε κάθε περίπτωση,
1: λοιπόν, ναι,
0: κομμένος ο Τσίπρας από το Πασόκ
1: και σε κάθε περίπτωση η απόλυτη ρευστότητα παντού.
0: Ο κύριος Δούκας.
1: Ναι, ο κύριος Δούκας τα δικά του, ναι, από ό,τι φαίνεται.
0: Α, και ρωτάω την κυρία Κουφονικολάκου. ΣΥΡΙΖΑ συνεδριάζει Σάββατο. Τι θα κάνετε? Λέει, με ρωτάτε για άλλα κόμματα.
1: Ναι, σας
0: παρακαλώ.
1: Τι
0: για
1: κάτσε. Ιδέες.
0: Άλλα κόμματα.
1: Ναι, άλλα
0: ο Τσίπρας, άλλα κόμματα.
1: Άλλα κόμματα.
0: Ωραία.
1: Όπως το ακούς. Κανονικά, κανονικότατα.
0: Τι θα κάνετε αν ο φάμελος αυτό? Τίποτα. Κανένας. Καμία συνεργασία. Ρωτάω τον κύριο Μπουλέκο που είναι δίπλα στον κύριο Φάμελο, γιατί ελάχιστη διάνοια από το ΣΥΡΙΖΑ. Λέω, θα βάλετε λουκέτο? Όχι.
1: Ναι.
0: Άρα θα αποφασίσουμε. Τι? Θα πάτε προς Τσίπρα που δεν σας θέλει ή μία περίπτωση? Η άλλη αυτόνομη. Λέω, αυτόνομη.
1: Άρα τι, θα έχουμε
0: πολιτικά
1: δύο διαφορετικά κόμματα? Δηλαδή ο ΣΥΡΙΖΑ θα παραμείνει ΣΥΡΙΖΑ? Με ποιους είναι το ερώτημα?
0: 1%
1: βέβαια.
0: Είναι αυτό. Θα φύγουν,
1: ναι,
0: να πάρουν,
1: ναι, με ποιους?
0: Α, και του λέω Πολάκης θα έρθει? Δεν είπε όχι.
1: Δεν είπε όχι.
0: Αν το δεχτείτε.
1: Μήπως υπάρχει, μήπως παίζει αυτό το σενάριο? Πάντως εγώ αναρωτιέμαι και είναι κάτι που θέλω να ρωτήσω τον κύριο Ζούπη. Πραγματικά πού μπορεί να φτάσει ο Αλέξης Τσίπρας αν παρουσιάσει πρόγραμμα, γιατί ακόμα δεν έχει παρουσιάσει. Συγκεκριμένο θέλω να πω.
0: Ζαχαρίας Ζούπης, διευθυντής ερευνών των Opinion Poll που έκανε και τη δημοσκόπηση.
1: Φυσικά.
0: Μετά Μιχάλης Κατρίνης, κοινοβουλευτικός πρόσωπος του ΠΑΣΟΚ. Έχει μεγάλο ενδιαφέρον. Μας πει για τον κύριο Ζούπη.
1: Να δούμε τι θα μας πει ο Κατρίνης, βέβαια. Και μετά θα έχουμε και τη Μαριζέτα Αντωνοπούλου, στέλεχος της ελληνικής αριστερής συμπαράταξης. Και φυσικά συνεργάτητα του Αλέξη Τσίπρα.
0: Ο Τσίπρας μπήκε στη ζωή μας, ε?
1: Ναι, βέβαια. Κανονικά, κανονικότατα. Καλά, το περιμέναμε. Τώρα μπήκε και επισήμως.
0: Τα καλύτερα για τον κύριο Τσίπρα μου είπε ο Γιάννης Βαρουφάκης τον ερώτημα.
1: Είμαι σίγουρη θα σου είπε τα καλύτερα. Είμαι σίγουρη, δεν χρειάζεται να μου το περιγραφεί. Είμαι σίγουρη ότι σου είπε τα καλύτερα.
0: Πάμε.
2: Real FM.
3: Προσοχή. Στα 200 μέτρα πεζός διμένος δεινόσαυρος. Κρατήστε απόσταση. Ζεσταίνετε ήδη με στη λούτρινη στολή. Συνεχίστε την πορεία σας, όλα είναι cool. Και αυτός cool θα είναι μόλις φτάσει σπίτι.
2: Για ασύγκριτη δροσιά και κορυφαία ιαπωνική τεχνολογία, Fujitsu. Άνετα για μια ζωή.
4: Αγάπη, για το σινεμά, να μας κλείσω θέση πίσω-πίσω, κοντά στην έξοδο.
5: Όχι.
4: Όχι.
5: Όχι, αυτή τη φορά θα δω το έργο αλλιώς. Κλείσε μας θέση στο κέντρο.
6: Ήρθε η ώρα να αλλάξεις θέση απέναντι στα ιδιοπαθή φλεγμονώδη νοσήματα του εντέρου. Μίλα με τον γιατρό σου, ενημερώσου για τους αποτελεσματικούς τρόπους αντιμετώπισης των ύφνε και ζήσε χωρίς συμβιβασμούς. Μια καμπάνια ενημέρωσης της Johnson & Johnson Innovative Medicine υπό την αιγίδα του Συλλόγου Ατόμων με νόσο του Κρόν και ελκώδη κολίτιδα Ελλάδας.

0: Hey, κύριε, θέλω αυτοκίνητο που να έχει τα πάντα καλυμμένα.
1: Hertz Leasing.
0: Και σέρβις και τέλη κυκλοφορίας και ασφάλεια.
1: Hertz Leasing.
0: Να εξυπηρετούμε όμως και σε ένα κατάστημα δίπλα μου.
1: Hertz Leasing.
0: Δηλαδή εγώ απλά να οδηγώ και τα υπόλοιπα...
2: Hertz Leasing. Με πλήρες πακέτο υπηρεσιών, miles and bonus μίλια από την Aegean, bonus πόντους με τις κάρτες Alpha Bank Bonus και περισσότερα από 70 σημεία στην Ελλάδα. Hertz Leasing. Πάντα η καλύτερη απόφαση.
3: Στο αυτοκίνητο, στους 97,8.
4: Στο γραφείο και στο κινητό σου, μέσα από το realplayer.gr.
3: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο. Τίτλοι ειδήσεων από τον Real FM.
5: Στο μικρόφωνο η Ελένη Κατσαμπέκη. Καθυστερήσεις σημειώνονται αυτή την ώρα στον Κηφισό από γέφυρα Καλυφτάκη έως Κόκκινο Μήλο, στην Ποσειδόνος από Γλυφάδα προς Άλυμο, στην Αλίμου Κατεχάκη προς Καρέα και στην Αττική Οδό. Από Μεταμόρφωση έως Κηφισίας, από Κάντζα έως Μαραθώνος και στις εξόδους για Λαμία. Την ερχόμενη Πέμπτη εκκινεί η διάσκεψη των Προέδρων τις κοινοβουλευτικές διαδικασίες για την αναθεώρηση του Συντάγματος. Την πρότασή της καταθέτει σήμερα στη Βουλή η Νέα Δημοκρατία, όπως ανακοίνωσε ο Πρωθυπουργός. Στο αρχείο οδηγείται σύμφωνα με την πρόταση της Εισαγγελίας Πρωτοδικών η δικογραφία για τυχόν ποινικές ευθύνες στην υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ των βουλευτών της Νέας Δημοκρατίας Χαράλαμπου Αθανασίου και Τάσου Χατζηβασιλείου. Διαλύθηκε η κοινοβουλευτική ομάδα της Νέας Αριστεράς μετά την ανεξαρτητοποίηση 6 βουλευτών και την παρέτηση της Έφης Αχτσιόγλου. Περισσότερα στο real.gr. Αναρτήθηκαν οι προσωρινοί πίνακες δικαιούχων κοινωνικού τουρισμού της ΔΥΠΑ για συνταξιούχους ελεύθερους επαγγελματίες.
3: Real FM.
6: The Natural Stones live in Athens. Τώρα η πιο δυνατή παρουσία στη Λεωφόρο Κηφισίας 78 Μαρούσι. Ακρόλιθο Showroom. Δείτε από κοντά φυσικά πετρώματα, μοναδικές ιδέες και άπειρες εφαρμογές για κάθε κατασκευή. Ακρόλιθος Natural Stones. Λεωφόρος Κηφισίας 78 Μαρούσι.
7: Χτίζεις, ανακαινίζεις ή υλοποιείς δημόσια και ιδιωτικά έργα. Κάνε την επιλογή που σέβεται το περιβάλλον. Η Σάνκε αναλαμβάνει τη διαχείριση και επεξεργασία αποβλήτων από εξκαφές, κατασκευές και κατεδαφίσεις, συμβάλλοντας ενεργά στην κυκλική οικονομία με τη δημιουργία δευτερογενών δομικών υλικών. Το μεγαλύτερο εγκεκριμένο σύστημα ανακύκλωσης ΑΕΚ πανελλαδικά με 150 μονάδες και 1.500 συλλέκτες. Ανακυκλώνουμε συνειδητά. Με τη Σάνκε θέλουμε να χτίσουμε ένα βιώσιμο μέλλον για τα παιδιά μας. Sanke.gr. Ανακύκλωση που αφήνει αξία.
8: Λοιπόν, πριν ξεκινήσεις, να σου εξηγήσω τους κανόνες. Είναι πολύ απλό. Βλέπεις μπεργεράκι, τρως μπεργεράκι, κερδίζεις ευρώ.
9: Αχα.
8: Μετά πέφτεις πάνω σε πίτσα, τρως πίτσα, κερδίζεις ευρώ. Και όταν δεις παγωτό...
9: Κατάλαβα. Τρως παγωτό, κερδίζεις ευρώ. Μα καλά, τι είδους παιχνίδι είναι αυτό?
8: Παιχνίδι? Εγώ για το box σου λέω. Στο box, όσο τρως, κερδίζεις ευρώ. Γιατί με κάθε παραγγελία σου, μαζεύεις πόντους που γίνονται ευρώ. Και αν κάνεις repeat τις παραγγελίες σου, explore νέα καταστήματα ή παραγγέλνεις στο Happy Hour, κερδίζεις ακόμα περισσότερα ευρώ. Box, το delivery που πάντα κερδίζεις.
10: Το καλοκαίρι έχει επιθεώρηση.
11: Εγώ θα σας τα πω, γιατί δεν μασάω.
10: Ανατρεπτική πολιτική σάτιρα, γιατί κάποιος πρέπει να τα πει.
11: Σκηνοθεσία Βαγγέλης Θεοδωρόπουλος. Κείμενα Γεράσιμος Ευαγγελάτους και Δημήτρης Καλλιώτης. Μουσική Θέμης Καραμουρατίδης.
12: Παίζουν Πιατάς, Κοκκίδου, Μακαλιάς, Τσαγκαράκη, Καλούτα, Κεκέ, Διακοπαναγιώτου, Πιδαλάκης, Ισιδόρου. Δεάκιο Θέατρο 4 με 7 Ιουνίου. Κηποθέατρο Παπάγου 17 και 18 Ιουνίου. Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού 23 Ιουνίου.
10: Εισιτήρια more.com.

0: Επιστρέψαμε 35 λεπτά μετά τις 3. Η LFM 97,8. Λουκία Γκάτσου, Νίκος Τραβελάκης, εδώ μέχρι τις 5 όπως κάθε μεσημέρι. Και έτσι θα πάμε ως το τέλος Ιουλίου. Για πες.
1: Έχεις βάλει δέσου στους ακροατές μας. Στέλνουν τραγούδια εδώ AI που τα έχουν γράψει οι σύζυγοί τους. Να τα παίξουμε.
0: Λοιπόν, σου έχω νέα. Καταρχήν πάμε στον κύριο Ζούπη. Καταρχήν, ξεχάσαμε την είδηση της ημέρας. Ο πληθωρισμός, Λουκία μου, Eurostat έχει πάει στο 5%. Όχι, δεν το καταλαβαίνουμε.
1: Ναι.
0: Στο 5% το Μάιο, ήταν 4,6% τον Απρίλιο, 3,3% πέρσι το Μάιο. Λοιπόν, 5% και.
1: Είναι
0: έχω...
1: κάτι που το νιώθουμε, όπως το είπες ακριβώς, στην τσέπη μας.
0: Και εξοδεύεται η Ευρώπη, διότι διαβάζω το Bloomberg, υπάρχει λέει σχέδιο της Κομισιόν. Τώρα κρατήσου για μεγαλύτερη δημοσιονομική ευελιξία, δηλαδή να κάνουν δαπάνες, να στηρίξουν τους πολίτες απέναντι στην ενεργειακή κρίση, ώστε το κενό, θα σου πω πιο ποσοστό.
1: Έχουμε την τρίτη μεγαλύτερη αύξηση στην Ευρώπη.
0: Περίμενε, το τάδε της 100 του ΑΕΠ, έτσι να επιτρέπεται να το ξοδέψουμε εκτός ορίου δαπανών. Το πόσο της 100 του ΑΕΠ.
1: Τι μου λες.
0: Το πόσο της 100.
1: Το τάδε πόσο.
0: Το πόσο.
1: Το κανένα.
0: Το
1: 0,3. Το 0,3.
0: Άσε με σε παρακαλώ.
1: Μπορώ.
0: Λοιπόν, πάμε τώρα στο καλύτερο. Να και κύριο Ζούπης, να τα ακούσει, δεν πειράζει. Γεια σας κύριε Ζούπη, ο διευθυντής ερευνών της Opinion Poll.
2: Καλησπέρα
0: σας, για να δούμε και πού πηγαίνουμε ως πλανήτης. Λοιπόν, μία πολύ μικρή ιστορία. Δείξες, ακούμε τυπικά τις ειδήσεις και πολλές φορές κάνουμε την ουσία.
1: Ναι.
0: Θα σου το πω νιανιά.
1: Ναι.
0: Λοιπόν, πόλεμος. Γιατί μας νοιάζει? Διότι υπάρχει κίνδυνος να ανέβει κι άλλο κι άλλο κι άλλο το πετρέλαιο.
1: Το οικονομικό μας
0: πάρα
1: νοιάζει
0: πολύ
1: αυτή τη
0: ωραία.
1: Στιγμή.
0: Άκου. Χτυπάει ο Νετανιάχου συνέχεια το Λίβανο.
1: Mm.
0: Λένε οι Ιρανοί, μπάστα, δεν έχει νόημα να κάνουμε συνομιλίες. Αποχωρούμε χθες το απόγευμα. Και κλείνουμε εκτός από τα στενά του Ορμούς τελείως και τα άλλα στενά. Μαντεύει κάπως έτσι,
1: ναι,
0: εχθρά θάλασσα.
1: Ναι.
0: Λοιπόν, αυτό σημαίνει στραγγαλισμό στην παγκόσμια οικονομία. Λέει ο Τραμπ, όπα.
1: Κυριολεκτικά.
0: Πρέπει... Περίμενε. Λέει ο Τραμπ, όπα. Παίρνει τον Νετανιάχου τηλέφωνο. Mm. Του λέει, αδερφέ, σταμάτα το. Δεν γίνεται να το συνεχίσει έτσι, σταμάτα.
1: Mm. Παίρνει οργισμένο για... τηλέφωνο.
0: Για
1: να
0: πρώτη
1: πούμε.
0: Φορά, Αμερικανό πρόεδρο παίρνει τη Χεζμπολάχ τηλέφωνο.
1: Mm.
0: Και λέει, σταματήστε. Βγάζει μία ανακοίνωση που λέει, ναι. Του έπεισα και τον Νετανιάχου και τη Χεζμπολά.
1: Συμφωνία
0: να σταματήσουν...
1: με τον Ιράν την επόμενη εβδομάδα
0: περίμενε.
1: Τώρα.
0: Περίμενε. Όχι, αυτό είναι άλλο.
1: Πράγμα. Άλλο, είναι πιο
0: όχι,
1: μετά.
0: Περίμενε, μην τρέξει.
1: Πιο μετά.
0: Του έπεισα λοιπόν να σταματήσουν. Και βγαίνει ο Νετανιάχου και λέει: Εγώ μίλησα με τον Τραμπ, αλλά συνεχίζω τις επιθέσεις κατά τη Χεζμπολά. Βγαίνει ο Ισραηλινός Υπουργός Άμυνας, ο Μπενκ Βίρο ακροδεξιός, και λέει: Ήρθε η ώρα να πούμε όχι στο φίλο μας τον Τραμπ. No, Mr. Trump. Βγαίνει η Χεζμπολά, δεν δεχόμαστε την πρόταση, συνεχίζουμε. Και τι κάνει ο Τραμπ? Παίρνει τηλέφωνο τον
1: Νετανιάχου και αρχίζει τα γαλλικά.
0: Και λέει, τώρα από ό,τι μπορώ να διαβάσω.
1: Τα γαλλικά, τα γαλλικά.
0: Το άξιο στο μεταδίδει. Λοιπόν, λέει, πρόσεξε να δεις πώς ακριβώς το λέει, θα σου το πω επιλέξει. You are fucking crazy.
1: Beep, θα σου βάζω.
0: Ναι, ναι. Ως εδώ φτάνει, είσαι τρελός, απομονώνεις το Ισραήλ. Εγώ φταίω που δεν σε έχω βάλει φυλακή.
1: Θα ήσουν στη φυλακή αν δεν ήμουν εγώ, πρέπει να το πω.
0: Άρα τι του λέει? Του λέει ότι ως εδώ, κύριε Νετανιάχου, δεν πάει άλλο, παρασύρει τον πλανήτη στον όλεθρο.
1: Μαζέψουμε λίγα λόγια.
0: You're fucking crazy, του είπε.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Και διάφορα για και άλλα σημεία του σώματος.
1: Ναι.
0: Ναι, ναι, ναι. Και μετά, για να παραστήσει, για να ηρεμήσει τις οικονομίες, ότι δήθεν πάει καλά, βγήκε στο ABC ο Τραμπ και λέει: Προσπαθώ, αυτό που είπες, ελπίζω, αβάσιμο τελείως, την άλλη εβδομάδα συμφωνία, γιατί βγήκε η Τεχεράνη πριν από λίγο.
1: Αβάσιμο, να δούμε τώρα.
0: Η Τεχεράνη βγήκε και είπε: Καμία συμφωνία όσο χτυπάει το Ισραήλ. Άρα, συμπέρασμα.
1: Το απόλυτο χάος.
0: Κύριε Ζούπη, είμαστε μπροστά στο απόλυτο χάος στον πόλεμο. Με τον Τραμπ προσπαθεί να μαζέψει τον Νετανιάχου, εκείνο θέλει. Ο Νετανιάχου παρέστηρε τον Τραμπ σε αυτόν τον πόλεμο. Με ό,τι αυτό συνεπάγεται για τον πλανήτη, την παγκόσμια σταθερότητα και την παγκόσμια οικονομία. Το ερώτημα είναι εδώ στην Ελλάδα, κύριε Ζούπη, τι γίνεται με το κόμμα Τσίπρα, διότι έχει βάλει φωτιά στο πολιτικό σκηνικό. Και είδαμε τη δημοσκόπηση της Opinion, της οποίας διευθύντης ερευνών χθες το Action 24, και έχει 30 ακόμα κάτι τη Νέα Δημοκρατία και 15 ακόμα κάτι δεύτερο το κόμμα Τσίπρα. Τρίτη Καριστιανού 12, τέταρτο Πασόκ 10. Για πείτε μας.
2: Τα δύο νέα κόμματα έφεραν μια μεγάλη αναταραχή.
0: Μεγάλη, μόνο. Mm-hmm.
1: Τεράστια.
2: Το περιμέναμε λίγο, μελετώντας τη δυνητική ψήφο επί μήνες των υποίδρυς κομμάτων. Ουσιαστικά άλλαξε το πολιτικό σκηνικό. Ιδιαίτερα στο χώρο της αντιπολίτευσης. Δηλαδή έχει μια αξιοσημείωτη επίδοση με το καλημέρα 15,5. Η κυρία Καριστιανού έχει μια σημαντική επίδοση,
0: ναι.
2: Και βέβαια αυτό συνοδεύεται από τη τέταρτη θέση του Πασόκ.
0: Έτσι.
2: Τώρα, το αποτέλεσμα, για να το συνειδητοποιήσουμε, γιατί υπάρχουν και παράπλευρες συνέπειες, πέφτει σημαντικά η ελληνική λύση, η πλεύση ελευθερίας.
0: Να λέμε τα ποσοστά, η ελληνική λύση είναι στο 5,9, η πλεύση στο 5.
2: Ναι.
0: Ο ΣΥΡΙΖΑ εξαϊλώνεται, 1,7.
1: Ναι, αριστερά επίσης.
2: 1,7. Εδώ συνολικά να πούμε το εξής. Συναντάμε, ενώ λέμε άλλα δύο νέα κόμματα, το αποτέλεσμα είναι να αλλάζει η σειρά από 2 έως 4, να μειώνονται τα ενδιάμεσα κόμματα, τρία κόμματα είναι κάτω από το 1% ήδη και άλλα 3-4 κόμματα είναι κάτω και από το 2, όχι μόνο από το 3 που είναι η είσοδος.
0: Είναι ο Κασελάκης 0,7 και είναι κάτω από το 2 η Νίκη 1,4, ο Βαρουφάκης 1,5 και η Φωνή Λογικής 1,7, πολύ χαμηλά.
2: Ναι, και ο ΣΥΡΙΖΑ 1,7 από τον αναφέρατε.
1: Αλλά αυτό είναι αναμενόμενο λόγω Τσίπρα. Εγώ θέλω να σας ρωτήσω το εξής, κύριε Ζούπη. Κάθε φορά που ένα νέο κόμμα ή ένας νέος αρχηγός παίρνει τα ηνία του κόμματος, όπως είχε γίνει και με τον Νίκο Ανδρουλάκη, βλέπουμε μία άνοδο. Αναρωτιέμαι πού μπορεί να φτάσει ο Αλέξης Τσίπρας, αν παρουσιάσει πρόγραμμα, η διακήρυξη λογικό είναι, δίνει μία γραμμή γενικής πλεύσης. Αν παρουσιάσει όμως πρόγραμμα συγκεκριμένο, συγκροτημένο, στελέχη αξιόμαχα ψηφοδέλτια, μπορεί να εκτοξευθεί ακόμα παραπάνω και δηλαδή μπορεί να είναι περίπατος γι' αυτόν ή να περιμένουμε να δούμε πού θα κάτσει η σκόνη, να το πω έτσι.
0: Ή να πέσει όσο
1: κάθεται επίσης,
0: η σκόνη της πρώτης παρουσίασης.
2: Καταρχάς, αυτή τη στιγμή συμβαίνει μια μεγάλη αλλαγή. Επειδή 2,5 χρόνια εδώ που τα λέγαμε, βλέπαμε περίπου την ίδια εικόνα. Έπεφτε η Νέα Δημοκρατία, δεν εισέπρατε κανείς, ξανανέβαινε. Έτσι δεν είναι. Άρα δεν είχαμε απλά φωτογραφίες στιγμής. Είχαμε βίντεο, δηλαδή είχαμε βαρεθεί να βλέπουμε το ίδιο πράγμα. Τώρα κυριολεκτικά, επειδή έχουμε μπει σε νέα φάση, αυτή είναι μια πρώτη φωτογραφία. Θα έλεγα ότι για να μιλήσουμε για τάσεις που καθιερώνονται, που σταθεροποιούνται, καλό είναι να έχουμε 2-3 έρευνες. Τότε μιλάς για τάσεις.
0: Άρα δεν ξέρουμε ακόμα αν είναι προς τα πάνω, προς τα κάτω ο Τσίπρας.
2: Ναι, γιατί μπορεί να συμβεί το εξής.
0: Γιατί είναι κρίσιμο το ερώτημα της Λουκιάς, αν πάει προς τα πάνω ή αν δείχνεται τάση να ξεφουσκώσει.
2: Θα σας δώσω και ένα στοιχείο γι' αυτό με βάση και την έρευνα που κάναμε. Άρα τα δύο κόμματα, καταρχάς τα καινούργια, θα βγουν, θα πουν θέσεις, θα δείξουν στελέχη, θα δείξουν μια δραστηριότητα.
0: Προς τα πάνω έχουμε ένα όριστο πλαίσιο και από τους δύο.
2: Ναι, έχουμε ένα όριστο πλαίσιο και από τους δύο. Ταυτόχρονα θα συμβεί και το εξής. Αυτό που φαίνεται στην έρευνα είναι ότι όλα τα άλλα κόμματα πέφτουν. Φαντάζομαι έστω κάποια από αυτά θα δώσουν μάχη επιβίωσης ή για να διατηρήσουν τα ποσοστά.
0: Πλην Νέας Δημοκρατίας, η οποία είναι εκεί, 30,5 στην εκτίμηση.
2: Ναι, είχε μία πτώση 0,7. Αλλά δεν είναι μπροστά σε αυτή τη θύελα αλλαγής που είδαμε στον υπόλοιπο χώρο. Τώρα, κάναμε μία ερώτηση, όση αξία έχει σε αυτή τη φάση και λέω όση αξία... Γιατί σας είπα ότι καλό είναι, εγώ νομίζω κατά το Σεπτέμβρη θα κατασταλάξει ο Κούρνη αυτός, κάπου εκεί. Λοιπόν, μετά από κάποιες έρευνες, μετά από κάποιο διάστημα, κάναμε μία ερώτηση απλή. Αυτούς που δήλωναν κόμμα, πώς σίγουροι είστε ότι θα το ψηφίσετε ή μπορεί και να αλλάξετε άποψη μέχρι τις εκλογές.
0: Δείχνει προδιάθεση τάσης αλλαγών, ναι.
1: Άρα κύριε Ζούπη, αυτό που...
0: Τι απάντησε.
2: Εκεί ο κύριος, για να πούμε για τα δύο κόμματα, τα καινούργια, ο κύριος Τσίπρας εμφάνιζε ένα 80%. Εάν αυτό ισχύει, σημαίνει ότι αυτοί που τώρα δηλώνουν Τσίπρα έχουν υψηλό βαθμό συνοχής στην επιλογή. Στην κυρία Καριστιανού βρήκαμε κοντά στο 60%.
1: Μάλιστα.
2: Είναι πιο ευάλωτη σε μεταβολές.
1: Επειδή αυτό που λέτε ότι να περιμένουμε να κάτσει ο Κουρνιαχτός και ότι θα έχουμε μια έτσι πιο συγκροτημένη εικόνα γύρω στο Σεπτέμβρη, είναι αυτό που ακούω όταν κάνω ερωτήσεις σε εκπροσώπους της αντιπολίτευσης που φαίνονται ότι χάνουν από Τσίπρα Καριστιανού. Άρα ουσιαστικά... Έχει μία βάση λογικής αυτό, γιατί αυτό μου λένε, ακριβώς αυτό που μου λέτε κι εσείς.
2: Έχει μία βάση οπωσδήποτε, πρέπει όμως να απαντήσουν το όποιο κόμμα, για παράδειγμα, το ΠΑΣΟΚ.
1: Το ΠΑΣΟΚ είναι... παραδείγματος χάρη, γιατί η ερώτηση είναι πιο πολύ προς το ΠΑΣΟΚ.
2: Ναι, μα γι' αυτό και εγώ αναφέρομαι, είναι κόμμα αξιωματικής αντιπολίτευσης, είναι ένα ιστορικό κόμμα και παρουσιάζει και απώλεια 4 μονάδων στην έρευνα. Δηλαδή,
0: εδώ πριν συνεχίσουμε έχει ενδιαφέρον να μας πείτε από πού παίρνει ο Τσίπρας και από πού παίρνει η Καριστιανού, για να δούμε συνολικά.
2: Ναι, το μετρήσαμε αναλυτικά. Ο Αλέξης Τσίπρας παίρνει το 61% των ψηφοφόρων του ΣΥΡΙΖΑ στις ευρωεκλογές.
0: Λογικό.
2: και παίρνει ένα σημαντικό ποσοστό από τους ψηφοφόρους της πλεύσης ελευθερίας. Αυτές είναι
0: τα δύο πρώην κόμματα του. Ναι.
2: Αυτά είναι
0: κόμματα.
2: Δύο...
0: Τώρα οι δύο, ο ΣΥΡΙΖΑ και η Ζωή Κωνσταντοπούλου ήταν μαζί στον ΣΥΡΙΖΑ.
2: Παίρνει ένα 7% των ψηφοφόρων του ΠΑΣΟΚ και παίρνει και από άλλα μικρά κόμματα, μικρά ποσοστά, 2,2 των δυνάμεων του ΚΚΕ.
0: Άρα να προς τα που χάνει το ΠΑΣΟΚ, χάνει και προς Τσίπρα.
1: Και από την ελληνική λύση λέτε, ακόμα και από την ελληνική λύση, ο κ. Τσίπρας.
2: Ναι. Να ξέρετε ότι ζούμε σε μια εποχή που αυτό που λέγαμε κομματική ταύτιση ή πολύ περισσότερο αυστηρή ιδεολογική αυτοτοποθέτηση έχει ξεθοριάσει λίγο τουλάχιστον, να το πω.
0: Η Καριστιανού που παίρνει.
2: Η κυρία Καριστιανού παίρνει από ελληνική λύση το 11,8 το δυνάμεων της.
0: Πάλι δεξιά της Νέας Δημοκρατίας, ναι.
2: Το 25,2 της Νίκης.
0: Πάλι δεξιά, ναι.
2: Ναι, παίρνει από την πλεύση ελευθερίας το 8%.
0: Λόγω τεμπών.
2: Παίρνει ένα 7,4 από τη Νέα Δημοκρατία.
0: ΠΑΣΟΚ.
2: Και παίρνει και 6,9, περίπου 7 από το ΠΑΣΟΚ.
0: Α, δεν λίγο 7% το ΠΑΣΟΚ.
2: Όχι.
0: Γιατί άρα το ΠΑΣΟΚ χάνει και προς Τσίπρα και προς Καριστιανού.
2: Εάν αυτά τα αθροίσουμε, που είναι το 15%, ας πούμε του 13% περίπου τα 100 που πήρε, σημαίνει ότι παρακάτω χάνει δύο μονάδες αυτά τα κόμματα. Ένα τα 100 πάει στους αναποφάσεις τους και κάτι λιγότερο από μία μονάδα πάει προς Νέα Δημοκρατία.
1: Κύριε Ζουπή, αν οι αναποφάσεις, οι οποίοι είναι μια μεγάλη δεξαμενή ψηφοφόρων, οι οποίοι κάθε φορά λέμε προς τα πού θα κινηθούν, αν από αυτούς τους αναποφάσεις τους ένα συγκεκριμένο ποσοστό, εσείς ξέρετε καλύτερα, αποφασίσει να κινηθεί και να πάει στην κάλπη, προς τα πού αυτό σημαίνει ότι θα σηκωθεί από τον καναπέ για να ψηφίσει ή Καριστιανού ή Τσίπρα, δηλαδή κόμματα τα οποία είναι καινούργια κατά κάποιο τρόπο?
2: Κοιτάξτε, στους αναποφάσιστους, καταρχάς το εντυπωσιακό είναι ότι νέο έχουμε δύο νέα κόμματα, μειώθηκαν λίγο. Μειώθηκαν κατά 2%. Δεν έχουμε κάτι το θεαματικό. Αυτό οφείλεται σε μεγάλο βαθμό, ξέρετε, ότι πολλοί που είχαν αποφασίσει για Τσίπρα ή Καριστιανού είχαν πάει στο άλλο κόμμα που λέγαμε. Και είχε αυξηθεί πολύ, είχε φτάσει στο 10-13. Άρα αυτοί πήγαν τώρα, αφού ιδρυθήκαν τα κόμματα που είχαν ουσιαστικά προεπιλέξει, πάνε εκεί. Έχουμε ένα 16% λοιπόν αναποφάσιστη. Εκεί πρώτη συνεχίζει να είναι η Νέα Δημοκρατία, δηλαδή να έχει τη μεγαλύτερη δεξαμενή. Έχει δεξαμενή ο κύριος Τσίπρας, όπως και το ΠΑΣΟΚ. Και η κυρία Καριστιανού έχει. Θα έλεγα ότι οι τέσσερις πρώτοι είναι.
0: Περιμένετε. Είπατε έχει δεξαμενή το ΠΑΣΟΚ. Και επειδή η μεγάλη συζήτηση λουκένει για το ΠΑΣΟΚ.
1: Φυσικά.
0: Αν δηλαδή το ΠΑΣΟΚ που εσείς το εμφανίζετε γύρω στο 10. Και στην εκτίμηση ψήφου πιο χαμηλά από την. Δεν έχουμε ακόμα τις άλλες, από την ΑΛΚΟ, και στην πρόθεση γύρω στο 8,5. Η ερώτησή μου είναι, το ΠΑΣΟΚ που επιμένει να λέει σήμερα ωραία αυτή η δημοσκόπηση, αλλά οι δημοσκοπήσεις είναι κατευθυνόμενες, ευνοούν τον Τσίπρα, και εμείς επιμένουμε ότι στόχος μας είναι η νίκη και μια ψήφο διαφορά. Εσείς βλέπετε πιθανότητα ανάκαμψης, όπως καταγράφεται από τα αντικειμενικά δεδομένα της δημοσκόπησης? Βλέπετε μια δυναμική του ΠΑΣΟΚ που δικαιολογεί τέτοια αισιοδοξία για ανάκαμψη σε βαθμό να κερδίσει και να έρθει πρώτο?
2: Εγώ δυναμική του ΠΑΣΟΚ δεν βλέπω.
0: Δεν βλέπετε.
2: Βλέπω πτώση σημαντική. Και θα
0: έλεγα... σας πούνε ότι ευνοεί τα αμυντικά συμφέροντα για τον Τσίπρα, γιατί αυτά λένε το ΠΑΣΟΚ.
2: Ναι, το
0: για εσάς, για όλους.
2: Με ρωτούσαν σε άλλη συνέντευξη ότι λέγεται ότι σας δίνει λεφτά το μαξί μου για να βγάζετε δεύτερο το Τσίπρα.
0: Δεύτερο το Τσίπρα και τέταρτο το ΠΑΣΟΚ.
2: Ναι. Και λέω, δεν μπορώ να απαντήσω σε αυτή την ερώτηση. Είναι... εγώ καταλαβαίνω το εξής. Το ΠΑΣΟΚ είναι ένα μεγάλο κόμμα, έχει ρίζες, ένα ιστορικό κόμμα. Έχασε πολύτιμο χρόνο. Δηλαδή, μετά τις εκλογές, επανεκλογής του κυρίου Αντρουλάκη, ο μέσος όρος των εταιριών, όχι της δικής μας, του έδινε 18,9 στην εκτίμηση ψήφου. Και πήγε το προηγούμενο μήνα που... είχε ένα φτερούγισμα προς τα πάνω στο 14. Δηλαδή είχε χάσει ήδη 4,5 μονάδες. Αυτό οφείλεται σε μεγάλο βαθμό ότι ενώ ήταν κόμμα υψηλής εισπύρωσης με την πολιτική του, με το αφήγημά του, με ό,τι έλεγε, δεν φαινόταν ότι μπορεί να πάρει ψήφους ούτε από κέντρο-κεντροδεξιά, ας το πούμε έτσι, ούτε και από αριστερά. Και ενώ ήταν μια περίοδος προνομιακή, γιατί είχαν τύχει πολλά γεγονότα που η Νέα Δημοκρατία έπεφτε 2-2,5 μονάδες, Τέμπη, συλλαλητήρια, το ΠΚΠ κτλ. Αλλά απ' την άλλη κατακριμνιζόταν και ο ΣΥΡΙΖΑ.
0: Το δικό αλλά μου, δεν λοιπόν, εισέπρατε το Πασόκ όμως.
2: Ακριβώς. Το δικό μου λοιπόν ρητορικό ερώτημα που πρέπει η ηγεσία του Πασόκ να το απαντήσει είναι τι πρέπει να κάνει στη τακτική της, στρατηγική της, το αφήγημά της ώστε να μπορεί να τραβήξει δυνάμεις.
0: Τι πρέπει να κάνει, πού πάσχει, πού είναι αδύναμο το Πασόκ και δεν μπορεί να επιτύχει το στόχο του με βάση τα δεδομένα που μας λέτε εσείς.
2: Εμένα η δική μου γνώμη, κύριε Στραβελάκη, είναι το εξής. Το Πασόκ βρέθηκε στις ευρωεκλογές λόγω πτώσης της Νέας Δημοκρατίας. Mm. Και ιδιαίτερα και στο χώρο του κέντρου, για πρώτη φορά μετά από χρόνια στην προνομιακή θέση, να είναι πρώτο. Mm-hmm. Έστω λίγο, αλλά ήταν πρώτο. Mm-hmm. Το διατήρησε μέχρι το Δεκέμβριο του 24. Νομίζω ότι μια προσπάθεια αριστερής στροφής σε ένα κορεσμένο από αριστερές επιλογές τοπίο, mm-hmm. δεν του πρόσφερε έδαφος.
0: Αλλά πρέπει να πάει πιο κεντρώα και όχι πιο αριστερά.
2: Εγώ θα έλεγα ναι.
1: Μόνο πιο κεντρώα, κύριε Ζούπη. Να ρωτήσω κάτι. Που βάλανε στο ψήφισμά τους ότι δεν δεχόμαστε καμία συνεργασία με τη Νέα Δημοκρατία με τα εκλογικά, τους στήχησε, θεωρείτε.
2: Εγώ νομίζω σε ένα κομμάτι γιατί θα σας πω το εξής.
0: Γιατί αυτό δείχνει αριστερή στροφή. Ότι δεν πάμε. Αλλά δεν λέει όχι με τον Τζίπρα. Ναι,
1: ακριβώς. Λέει όχι με τον Μητσοτάκη. Άρα ενδεχομένως θα μπορούσε το Πασόκ να διατηρήσει τον κόσμο του κέντρου ατόφιο και ενδεχομένως να. Επειδή ξανασυγκυβερνήσει η Πασόκ με Νέα Δημοκρατία, να μην το κλείσουμε το ενδεχόμενο.
2: Μα ακριβώς. Είναι σαν να αποσύρθηκε από τη διαμάχη. Δηλαδή, σαν να εκχώρησε εθελοντικά το χώρο του κέντρου στο Μητσοτάκη.
0: Σαν να έβγαλε φλάς αριστερά δηλαδή.
2: Ακριβώς. Αυτό ήταν ένα τεράστιο δώρο στο Κυριάκο Μητσοτάκη. Αυτό ήταν βασικό του λάθος.
0: Ελάτε συνεχίστε, με συγχωρείτε.
2: Και το ένα δεύτερο θέμα που πρέπει πια να εξεταστεί είναι το εξής. Το είπατε πριν. Εγώ είμαι ένας στέλεχος του Πασόκ, βγαίνω σε ένα πάνελ και λέω στόχος μου είναι να βγω πρώτος έστω με μία ψήφο, έτσι δεν είναι. Mm. Αυτή τη στιγμή μπορεί σε άλλα σημεία όσες έρευνες έχουν βγει να διαφωνούμε μεταξύ μας, όλες βγάζουν το ΣΥΡΙΖΑ δεύτερο.
1: Ναι. Αυτό δεν πρέπει να σταματήσει, κύριε Ζούπη. Εσείς αν συμβουλεύατε
0: επειδή είναι κρίσιμο το ερώτημά σου, να παρακαλέσουμε τον κύριο Ζούπη να κάνουμε ένα διάλειμμα σε ειδήσεις και να μας δώσετε ακόμα 3-4 λεπτά στις 4 και 5, αν μπορείτε, και σας ζητούμε συγγνώμη γι' αυτό, αν το επιτρέπει το πρόγραμμά σας. Αν δεν το επιτρέπει, όχι.
2: Ζητώ συγγνώμη, αλλά.
0: Έχετε υποχρέωση.
2: Ναι.
0: Ωραία. Εντάξει, τότε θα το κάνουμε πολύ σύντομα, γιατί πρέπει να κλείσουμε, μας λέει η Κατερίνα. Είναι πολύ ενδιαφέροντα, να πρέπει ασφυκτικά να κλείσουμε.
2: Απλά να πω ότι το Πασόκ αυτή τη στιγμή κινδυνεύει από κάτι ακόμα πιο σοβαρό μαζί με αυτό. Οι δημοσκοπικές του επιδόσεις που το δείχνουν τρίτο. Η διαφορά είναι αν είναι τρίτο ή τέταρτο. Αυτό είναι η διαφορά των δημοσκοπήσεων που έχουν δημοσιεύσει. Λοιπόν, είναι να μείνει ουσιαστικά κάποιους μήνες πριν τις εκλογές χωρίς πιστικό εκλογικό στόχο. Mm.
0: Ένα δευτερόλεπτο. Η πρόταση Δούκα, δηλαδή να μαζί με τον Τζίπρα, αν είμαστε δεύτερη, τρίτη, στοιχίζει στο Πασόκ. Ροκανίζει ακόμα περισσότερο την εικόνα που μας περιγράφεται.
2: Το Πασόκ, κύριε Στραβελάκη, έχει 2-3 ψυχές. Ένα 20% βλέπει προς Τσίπρα. Mm. Ένα 20% λέει ο καταλληλότερος πρωθυπουργός είναι ο Μητσοτάκης. Και το υπόλοιπο λέει είμαστε Πασόκ, κάτι πρέπει να κάνουμε.
0: Εξαιρετικά. Μάλιστα. Πολύ ωραία.
1: Ευχαριστώ
0: πολύ,
1: κύριε
0: Ζούπη, διευθύνων σύμβουλος, μάλλον διευθύντης ερευνών της Opinion Poll. Ευχαριστούμε πολύ.
2: Γεια σας και εγώ.
0: Ευχαριστούμε. For inspiration.

0: Πάμε δελτία ειδήσεων και επιστρέφουμε 4 και 5 να μείνουμε στο Πασόκ με τον κύριο Κατρίνη.
1: Φυσικά.
0: Θα έχει μεγάλο ενδιαφέρον. Ε. Πώς το πω, κύριο Ζούπη, ότι άλλοι θέλουν αρχηγό τον Μητσοτάκη, άλλοι τον Τσίπρα.
1: Και άλλοι λένε Πασόκ, κάτι πρέπει
0: κάτι
1: να κάνουμε.
0: Μου λείπει.
1: Κάτι πρέπει να κάνουμε. Δεν είπε τίποτα για τον κύριο Ανδρουλάκη,
0: ο κύριο Ζούπη. Μου θυμίζει Μαρκόπουλο που λέει ότι ο Τσίπρα είναι αρχηγό χωρί κόμμα και το Πασόκ κόμμα χωρί αρχηγό. Για να δούμε.
2: Real FM. Τι σημαίνει εκθεσιακές τιμές στα Bed & Bath? Σημαίνει μοναδικά κομμάτια σε μοναδικές τιμές. Τώρα στα Bed & Bath αποκτήστε έως 20 Ιουνίου τα γνωστά για την ποιότητά του στρώματα, κρεβάτια, καναπέδες και έπιπλα κορυφαίων διεθνών brands σε εκθεσιακές τιμές. Bed & Bath Showroom Refresh. Μόνο στα φυσικά καταστήματα για περιορισμένο χρονικό διάστημα. Bed & Bath. Η ποιότητα στην καλύτερη εκθεσιακή τιμή.
3: Ό,τι αντέχει στο χρόνο έχει αξία και η σκίαση έχει τη δική της αξία με τεντόπανα κάλμπαρι. Τα τεντόπανα κάλμπαρι είναι πιστοποιημένα υφάσματα εξαιρετικής διάρκειας και αντοχής που προσφέρουν έως και πλήρη σκίαση συμβάλλοντας στην εξοικονόμηση ενέργειας. Συμβουλευτείτε έναν ειδικό και δώστε αξία στο χώρο σας με τα κορυφαία τεντόπανα κάλμπαρι. Γιατί για τεντόπανα καλύτερα κάλμπαρι.
4: Ψάχνεις αυτοκίνητο? Τώρα είναι η στιγμή. Στα Open Days της Avis βρίσκεις κορυφαία μεταχειρισμένα με 10% έκπτωση, πλήρες ιστορικό συντήρησης και όφελος έως και 3.000 ευρώ. Και όχι μόνο, τέλη κυκλοφορίας, ασφάλεια, 12 μήνες εγγύηση καλής λειτουργίας και οδική βοήθεια. Όλα δώρο από την Avis. Μην το σκέφτεσαι, το επόμενο αυτοκίνητό σου σε περιμένει. Έλα την Κυριακή 7 Ιουνίου, 9 με 4, στις εγκαταστάσεις της Avis, Ιερά Οδός 101, Βοτανικός.
5: Clear as the sky. Μια ιστορία αγάπης για δύο μάτια που ήθελαν να δουν πολλά. Μα η κούραση και η ξηρότητα έκαναν τα πάντα πιο δύσκολα. Και τότε οι οφθαλμικές σταγόνες με πανθένη με αλουρονικό ήρθαν για να καθαρίσουν το τοπίο. Με πανθένα eye drops ενυδατώνουν και ανακουφίζουν τα μάτια σας από κόπωση, ερεθισμό και ξηρότητα. Από την Bayer.
6: Αυτή την άνοιξη μια συναρπαστική ιστορία. Ένας ανιψιός.
7: Θείε, ήρθα!
6: Ένας θείος.
8: Α. Ήρθες.
6: Καμία αλλαγή.
8: Δεν πειράζεις τίποτα γιατί συγχαίνω με τις αλλαγές.
6: Και μια μεγάλη ανατροπή.
7: Άλλαξα πάροχο ρεύματος.
8: Τι έκανες?
7: Έβαλα προτέργεια.
8: Καλά έκανες. Μπράβο.
6: Αυτή είναι η Συγκάτοικη. Μια ιστορία που μας μαθαίνει.
8: Πώς βλέπω τις προσφορές στο Προτέργεια Club?
7: Έτσι.
8: Πώς βλέπω την κατανάλωσή μου?
7: Να, εδώ.
8: Πώς μπαίνω στο Προτέργεια App? Α, τόσο εύκολο είναι.
7: Ναι, ναι.
6: Που μας μαθαίνει πως όταν βρίσκεις αυτό που σου ταιριάζει, δεν το αλλάζεις και στην Προτέργεια θα βρεις σίγουρα το ιδανικό πρόγραμμα ρεύματος και φυσικού αερίου για σένα. Γίνε πελάτη στο protergia.gr, σε ένα από τα 85 καταστήματά μας ή στο 1831. Προτέργεια. Η ενέργεια της Metlen Energy and Metals. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΕ.
9: Είναι δυνατόν έστω και μόνο στο πλαίσιο μιας παράστασης ο Διόνυσος να νικήσει ολοκληρωτικά και ανεφόρον τον Απόλλωνα?
10: Το Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου φιλοξενεί για πρώτη φορά στην Επίδαυρο το Εθνικό Θέατρο Βουλγαρίας σε συνεργασία με το Κρατικό Θέατρο Βορείου Ελλάδος στην παράσταση Βάκχες του Ευρυπίδη. Σκηνοθεσία Γιάβορ Γκάρντεβ.
9: Ένας διεθνής θίασος με την συμμετοχή του Αλέξανδρου Μιλωνά, Λουκίας Μιχαλοπούλου και Μιχαήλ Ταμπακάκη. Ζωντανά στη σκηνή η Tiger Lilies. Βάκχες. Αρχαίο Θέατρο Επιδαύρου. 10 και 11 Ιουλίου.
11: Η Renault σας οδηγεί στο μέλλον της αυτοκίνησης με τα Renault E-Tech Days. Το μεγάλο πανελλαδικό road show σας προσκαλεί να οδηγήσετε την πλήρη υβριδική και ηλεκτρική γκάμα της Renault. Νιώστε τη δύναμη του πανίσχυρου Renault Rafale 300 νήπων, οδηγήστε πρώτη σε αποκλειστική πρεμιέρα το ηλεκτρικό Renault 4 και υποφεληθείτε από ειδικές τιμές. Από τις 23 Μαΐου έως τις 15 Ιουνίου, τα Renault E-Tech Days σας περιμένουν στις εκθέσεις της Αττικής. Δείτε το αναλυτικό πρόγραμμα και κλείστε το test drive σας στο Renault.gr.
12: Φέτος, η Ερέτρια αποκτά το ριζόρτ που της αξίζει. Το πλήρως ανανεωμένο Zeus Ερέτρια Resort στην Ερέτρια δεν είναι απλώς ένα ξενοδοχείο. Είναι ένα αυθεντικό ελληνικό χωριό διακοπών μέσα σε μοναδικούς κήπους με bungalows που προσφέρουν ιδιωτικότητα, πολυτελείς σουίτες, άνετα οικογενειακά δωμάτια και επιλογές με ιδιωτικές πισίνες. Ένας all-inclusive κόσμος εμπειριών. Σπα, εστιατόριο και μπαρ δίπλα στη θάλασσα, mini club για τα παιδιά, γήπεδα πάντελ, τένις, μπαρ. μπάσκετ, βόλεϊ, beach volley και θερινό σινεμά στην παραλία κάτω από τα αστέρια. Μόλις μία ανάσα από την Αθήνα. Επισκεφτείτε το Zeus Eretria Resort και ανακαλύψτε τις ειδικές προσφορές μας με το πρώτο παιδί δωρεάν.
13: Πρώτη φορά σε βλέπω τόσο focus. Τι έγινε?
14: Ετοιμάζω την αίτηση για Hellenic Energy.
13: Το πρόγραμμα αποφύτων.
14: Ναι, έχει δεύτερο κύκλο.
13: Μπράβο! Θεωρώ πως προσφέρει εξαιρετικές προοπτικές εξέλιξης και exposure σε strategic business functions.
14: Okay. Τώρα μιλάς σαν LinkedIn post.
15: Με το πρόγραμμα της Hellenic Energy γίνεσαι από απόφυτος επαγγελματίας τόσο γρήγορα. Μπες και εσύ στο Empowering Future Leaders, ένα μοναδικό διετές πρόγραμμα απασχόλησης για εσένα που προσφέρει πραγματική επαγγελματική εμπειρία. Κάνε ένα δυναμικό επαγγελματικό βήμα στη Hellenic Energy και τις θυγατρικές της. Eco, Enerwave, Hellenic Petroleum και Hellenic Renewables. Κάνε αίτηση έως 15 Ιουνίου στο site της Hellenic Energy. Your career starts here.
16: Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου 2026. ΕΚΑΒΗ στη σκιά της πολιτείας. Σε σκηνοθεσία Στάθη Λιβαθινού. Ο σπουδαίος σκηνοθέτης με την καταξιωμένη ομάδα συνεργατών του έρχεται στο Ηρώδιο πριν το πολυετές κλείσιμό του σε μια σύγχρονη, πρωτότυπη σκηνική σύλληψη που φέρνει την ΕΚΑΒΗ σε διάλογο με την πλατωνική πολιτεία. ΕΚΑΒΗ στη σκιά της πολιτείας. Στο πλαίσιο του εορτασμού των 100 χρόνων της Ακαδημίας Αθηνών. 25 και 26 Ιουνίου στο Ηρώδιο. Προπόληση aefestival.gr. More.com. Και στα ταμεία του φεστιβάλ.
17: Real FM. Η ώρα είναι 4.
18: Πολιτικές εξελίξεις.
19: Τώρα είναι η ώρα για μια νέα εθνική προσπάθεια.
20: Κοινωνία.
18: Οικονομία.
21: Αναμένονται νέα μέτρα από την κυβέρνηση.
22: Διεθνείς ειδήσεις.
18: Αθλητικά.
22: Πολιτισμός.
23: Ηθοποιός σημαίνει φως.
18: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
24: Είναι ώρα για την ενημέρωσή σας και ώρα να ζήσετε την εμπειρία της McLaren Mastercard Formula 1 Team με πιστωτικές κάρτες Eurobank Mastercard.
25: Καλό απόγευμα κυρίες και κύριοι. Είναι οι σημαντικότερες ειδήσεις από τον Real FM. Στο μικρόφωνο η Ελένη Κατσαμπέκη. Καθυστερήσεις σημειώνονται αυτή την ώρα στον Κηφισό από γέφυρα Καλυφτάκη έως Κόκκινο Μήλο, στην Ποσειδόνος από Γλυφάδα προς Άλιμο, στην Αλίμου Κατεχάκη από Κεσαριανή προς Καρέα και στην Αττική Οδό από Πλακεντίας έως Κηφισίας, από Κάντζα έως Μαραθώνος και στις εξόδους για Λαμία. Εκείνη την Πέμπτη η διάσκεψη των Προέδρων της Βουλής στις διαδικασίες για την αναθεώρηση του Συντάγματος. Την πρότασή της καταθέτει σήμερα η Νέα Δημοκρατία, όπως ανακοίνωσε ο Πρωθυπουργός, ο οποίος έκανε λόγο για έναν οδικό χάρτη που αντιμετωπίζει παθογένειες δεκαετιών και ανοίγει τον δρόμο για σημαντικές μεταρρυθμίσεις. Στο αρχείο οδηγείται σύμφωνα με την πρόταση της Εισαγγελίας Πρωτοδικών η δικογραφία για τυχόν ποινικές ευθύνες στην υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ των βουλευτών της Νέας Δημοκρατίας Χαράλαμπου Αθανασίου και Τάσου Χατζηβασιλείου. Αναμένεται η απόφαση της Εισαγγελίας Εφετών. Διαλύεται η κοινοβουλευτική ομάδα της Νέας Αριστεράς μετά από την ανεξαρτητοποίηση των Χαρίτση, Ηλιόπουλου, Τζανακόπουλου, Ζεϊμπέκ, Φωτίου και Τζούφη. Παραιτήθηκε από το βουλευτικό αξίωμα η Έφη Αχτσιόγλου, σημειώνοντας ότι παραμένει στην ενεργό πολιτική. Η επιλογή του συνδέεται άμεσα με το κόμμα Τσίπρα, αναφέρει σε ανακοίνωσή της η Νέα Αριστερά. Μέχρι σήμερα πάνω από 6 εκατομμύρια Έλληνες έχουν πραγματοποιήσει εξετάσεις μέσω του προγράμματος Προλαμβάνω, δήλωσε στον Real FM η αναπληρώτρια Υπουργός Υγείας Ειρήνη Αγαπηδάκη. Πρόσθεσε ότι σε πάνω από 200.000 συμπολίτες μας εντοπίστηκαν εγκαίρως ευρήματα. Περισσότερα στο ενικός.gr. Αναρτήθηκαν οι προσωρινοί πίνακες δικαιούχων του προγράμματος κοινωνικού τουρισμού της Δημόσιας Υπηρεσίας Απασχόλησης για συνταξιούχους ελεύθερους επαγγελματίες. Τριπλασιάζονται από σήμερα τα πρόστιμα για μετακίνηση χωρίς εισιτήριο στα αστικά λεωφορεία της Θεσσαλονίκης. Διαμορφώνονται από 36 σε 100 ευρώ. Έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 75 ετών ο δημοσιογράφος και πρώην βουλευτής Νάσος Αθανασίου.
24: Με αγορές άνω των 50 ευρώ με πιστωτικές κάρτες Eurobank Mastercard μπορείς να ζήσεις το Formula 1 Pirelli Hot Lap Experience.
26: Γιατρέ μου.
27: Πείτε μου.
26: Τελευταία, κάθε φορά που αγοράζω κάτι, ακούω έναν ήχο. Να, κάπως έτσι.
27: Μάλιστα.
26: Πάω στο σούπερ μάρκετ. Αγοράζω εισιτήρια για κουφονίσια. Τι είναι αυτό.
28: Αυτό
0: είναι ο κόσμος της McLaren Mastercard Formula 1 Team που σε καλεί να τον ζήσεις. Γιατί τώρα οι συναλλαγές σου από 50 ευρώ με πιστωτικές κάρτες Eurobank Mastercard σε βάζουν στην κλήρωση για να ζήσεις μια αποκλειστική εμπειρία στο Silverstone αλλά και το μοναδικό Formula 1 Pirelli Hot Lap Experience σε ένα McLaren Supercar. Αφορά αγορές έως 10 Ιουνίου 2026. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Eurobank.
18: Real Sports. Οι τελευταίες αθλητικές ειδήσεις.
25: Εξαιρετικά αμφίβολη είναι στον Παναθηναϊκό η συμμετοχή των Κώστας Λούκα και Νίκου Ρογκαβόπουλου στον αυριανό πρωτοτελικό της Basket League με τον Ολυμπιακό. Ακολούθησαν και σήμερα ατομικό πρόγραμμα προπόνησης. Στον Ολυμπιακό δεν υπολογίζεται ο Τάιλερ Ντόρσεϊ λόγω ενοχλήσεων στο γόνατο. Περισσότερα στο φιλάθλος.gr.
18: Real Weather.
25: Έθριος αύριο καιρό σε όλη τη χώρα με νεφώσεις στα υπηρωτικά. Άνεμοι νότιοι έως 6 μποφόρ. Στους 31 βαθμούς Κελσίου η μέγιστη θερμοκρασία σε Αττική και Θεσσαλονίκη.

0: Επιστρέψαμε 5 λεπτά μετά τις 4, Real FM 97,8, ένα καλοκαιρινό απόγευμα, Λούκη Αγκάτσου, με θερμόμετρο να φτάνει σε κάποιες περιοχές της χώρας 35 βαθμούς, κυρίως στη Θεσσαλία. Εδώ στην Αθήνα, όταν μπήκα το μεσημέρι στο αυτοκίνητο για να έρθω από το Open στο Real FM, είχε 42 βαθμούς. Κατά από τον ήλιο το θερμόμετρο,
1: ναι,
0: έβραζε. Μπήκαμε για τα καλά στο καλοκαίρι και σου είπα και τις παραλίες που πρέπει από τώρα να κλείσεις μια ομπρέλα και δύο ξαπλώστρες.
1: Και θα σου έρθουν και πολύ οικονομικά.
0: Αν έχεις σκύλο, μου λέει, πρέπει να κλείσεις τη διπλανή ξαπλώστρα.
1: Α, τέλεια.
0: Και το, και το σκύλο, μην είναι από κάτω.
1: Άλλη
0: ξαπλώστρα.
1: Καλά, εντάξει. Δεν
0: 440 γίνεται, ευρώ.
1: Δεν μπορώ να παρακολουθήσω αυτή τη συζήτηση. Πραγματικά. Δηλαδή, μπορούμε να πάμε κάπου να πάρουμε το αυτοκινητάκι μας και να πάμε σε μια κοντινή, σε ένα κοντινό προορισμό. Τα ίδια χρήματα θα μας κοστίσει.
0: Σωστό. Λοιπόν, Κατερίνα Βουτσά, Δήμητρα Πανανού, Φράνση Παράσχη, όλοι εδώ, εσείς, 2.1200-8.200, στούντιο παπάκι realfm.gr, τα μηνύματά σας. Να δούμε 2-3 μηνύματα, γιατί έχουν ενδιαφέρον, Λουκία. Πριν πάμε στον κύριο Κατρίνη, βλέπω. Υπάρχει
1: έχουμε
0: μια
1: πολλά,
0: δυσπιστία
1: πολλά,
0: για τις δημοσκοπήσεις.
1: Ναι,
0: λέει ο Μιχάλης, αυτά που βγάζετε εσείς και κάποια ακόμα, αν είναι αληθινά, τότε ο λαός είναι για ψυχίατρο επιγόντως. Δεν μπορούμε να κάνουμε ψυχιατρική πραγματογνωσία για τις δημοσκοπήσεις. Αυτά βγάζουν. Μιλάμε για εταιρείες οι οποίες είναι διαπιστευμένες.
1: Δεν είναι.
0: Έτσι,
1: ναι,
0: όπως η
1: και ανήκουν και στην.
0: Και κάνουν κανόνες και ελέγχονται,
1: ναι,
0: γι' αυτό.
1: Με κανόνες ελέγχονται γι' αυτό. Είναι στην, στο σύνδεσμο των εταιριών, τέλος πάντων, που κάνουν τις δημοσκοπήσεις. Δεν μιλάμε και δεν αναφερόμαστε σε μία δημοσκόπηση.
0: Βλέπω δυσπιστία για το Πασό.
1: Και μέσα στην εβδομάδα έρχονται και άλλες δημοσκοπήσεις. Και σίγουρα εγώ το πιστεύω αυτό, ότι όπως είχε γίνει και με τον Νίκο Ανδρουλάκη όταν είχε πρωτοβγεί. Θυμάμαι ότι υπήρχε μεγάλο ρεύμα και μετά έκατσε. Θα περιμένουμε να δούμε. Δεν βγάζουμε συμπεράσματα. Προσπαθούμε όμως να αποκωδικοποιήσουμε το τι γίνεται.
0: Ο Νικόλας από το Ταξίδι
1: Λιβάδα. Και να βοηθήσουμε και εσάς, βέβαια.
0: Λέει ο Τσίπρας δεν είναι νέο κόμμα. Βλέπω αρχίσετε κολοαυτό, ότι κάνει κολοτούμπο, ότι είναι συστημικός, Καριστιανού. Εμείς δεν αρχίσαμε τίποτα, Νικόλα μου. Εμείς καταγράφουμε την επικαιρότητα, λέμε τι λένε οι μεν, τι λένε οι δε. Βλέπουμε τι λένε οι δημοσκοπήσεις. Τα συμπεράσματα θα είναι δικά σας. Και επίσης στην κάλπη. Τα συμπεράσματα στην κάλπη. Τα δικά σας εκεί θα καταγραφούν και η τιμιγορία των πολιτών, αν θέλουν να πάμε έτσι, να πάμε αλλιώς. Να πάμε με τη Νέα Δημοκρατία, να πάμε με τον Τζίπρα, με την Καριστιανού, με το Πασόκ, με δύο μαζί. Ένα δεδομένο υπάρχει, εγώ μπορώ να πω. Κανείς δεν συνεργάζεται με κανέναν. Αυτό, Λουκία μου, είναι δεδομένο. Ρωτούσα επιμόνω
1: σήμερα. Αλλά το θέμα είναι, κανείς δεν συνεργάζεται με κανέναν. Λέβαια. Ωραία, ρε παιδιά, κανείς δεν συνεργάζεται με κανέναν. Ωραία. Καλά το πάμε μέχρι εκεί.
0: Λέβαια.
1: Τι θα γίνει, πόσες θέλει, θα κάνουν τη μία εκλογική αναμέτρηση μετά την άλλη. Κανείς δεν συνεργάζεται με κανέναν.
0: Ρωτούσα, ρωτούσα σήμερα τον κύριο Νικολακόπουλο.
1: Ή μήπως τελικά, όπως έχει αποδείξει η πολιτική όλα αυτά τα χρόνια, μετά τα παίρνουμε πίσω αυτά που λέμε.
0: Λοιπόν, ρωτούσα τον κύριο Νικολακόπουλο σήμερα. Λέω, εντάξει, αυτοδύναμη. Δεύτερη, τρίτη, τέταρτη, πέμπτη, έκτη κάλπη και δεν έχετε αυτοδυναμία. Θα συνεργαστείτε με κάποιον αυτοδύναμη. Δεν έχει νόημα. Κατάλαβα από τα συμφραζόμενα ότι το μόνο κόμμα που θα μπορούσε να συνεργαστεί η Νέα Δημοκρατία, αν τελικά γίνει, είναι ο Σαμαράς. Να σου πω τη γνώμη μου. Βλέπω πιο δύσκολο να συνεργαστεί ο Μητσοτάκης με τον Σαμαρά από ότι με τον Βελόπουλο. Επειδή ξέρω την άποψη του ενός για τον άλλον αυτή τη στιγμή, υπάρχει όχι χάσμα, υπάρχει τάφρος. Δηλαδή, τι να σου πω, άβυσσος τους χωρίζει. Δεν νομίζω ότι μπορεί ο Μητσοτάκης να συνεργαστεί με τον Σαμαρά. Δεν βλέπω, για να είμαι ειλικρινής, κάποιον. Προφανώς όχι τον Τσίπρα, προφανώς όχι το Πασόκ του Ανδρουλάκη, προφανώς όχι το Βελόπουλο, προφανώς όχι την Καριστιανού. Πες μου εσύ, ποιον βλέπεις να συνεργάζεται με τη Νέα Δημοκρατία. Και αν πάμε σε 5 κάλπες και δεν έχει αυτοδυναμία, θα κάνουμε μια κυβέρνηση.
1: Εγώ πάντα πιστεύω αυτό που λένε, ότι η δημοκρατία δεν έχει αδιέξοδα. Δεν είναι. Είναι κλισέ.
0: Καλά,
1: είναι κλισέ, αλλά έτσι είναι. Τελικά θα τη βρούνε την άκρη.
0: Πώς, για πες.
1: Δεν ξέρω, δεν είμαι στο κεφάλι τους.
0: Αν είναι η Νέα Δημοκρατία πρώτο κόμμα, εγώ δεν βλέπω αυτή τη στιγμή.
1: Δεν είμαι στο κεφάλι τους.
0: Τώρα, επειδή σου λέω για το μπάσκετ και το διαβάζω, θυμάσαι πόσο καιρό πριν σου είχα πει ότι ο Γιαννακόπουλος, μετά τόσα χρήματα που δίνει, είναι η ακριβότερη ομάδα μπάσκετ στην Ευρώπη. Είναι αμαρτία να τα χάνει με έναν άνθρωπο σαν τον Αταμάν. Αυτή είναι η γνώμη μου και τη λέω και δημόσια. Λέω ότι αδικεί μια εξαιρετική ομάδα με ένα τέτοιο προπονητή, ο οποίος δεν μπορεί να ενώσει και να αποκαταστήσει το κλίμα που υπάρχει αυτή τη στιγμή στην ομάδα, που είναι άρρωστο. Διαβάζω λοιπόν για τον Ομπράντοβιτς. Ο Ομπράντοβιτς είναι μεγάλη αγάπη του Παναθηναϊκού και των φιλάθλων του και του Γιαννακόπουλου. Βλέπω λοιπόν ότι για τον Ομπράντοβιτς έχει ο σερβικός τύπος ρεπορτάζ ότι έχει κάνει πρόταση ο Γιαννακόπουλος, γι' αυτό το λέω, 10 εκατομμύρια ευρώ για 2 χρόνια. 10 εκατομμύρια ευρώ, 5 εκατομμύρια το χρόνο. Η Meridian Sport το γράφει, το παιδί μου Τσαβρακάκης νωρίτερα. Και πρόσεξε, μιλάμε για τον Μπράντοβιτς που έχει, μόλις έφυγε από την Παρτιζάν, έχει φέρει στον Παναθηναϊκό πόσα κύπελα ευρωπαϊκά. Έχει.
1: Πάντως το έλεγες ότι.
0: Πέντε ευρωπαϊκά, περίμενε. Πέντε ευρωπαϊκά. Από τα 7, ο επτάστερος, τα 5 τα έχει κατακτήσει με τον Μπράντοβιτς. Και αυτό κάτι λέει, ε. Κάτι λέει. Πέντε
1: ευρωπαϊκά. Πολλά λέει, δεν λέει κάπλος κάτι.
0: Ναι, ναι. Και είναι, θεωρείται, ο κορυφαίος προπονητής στην Ευρώπη, ο Μπράντοβιτς, διαχρονικά. Ένας τεράστιος τεχνικός, ένας σπουδαίος άνθρωπος και καμία σχέση ο χαρακτήρας του με τον Αταμάν Τουρκία. Mm-hmm. Καμία σχέση απολύτως. Λοιπόν, πάμε να καλησπέρισουμε τον κύριο Μιχάλη Κατρίνη, τον βουλευτή, κοινοβουλευτικό πρόσωπο του ΠΑΣΟΚ. Κύριε Κατρίνη, καλησπέρα.
1: Καλησπέρα, κύριε Κατρίνη.
2: Καλό μεσημέρι, καλό μεσημέρι.
1: Καλό μεσημέρι.
0: Λοιπόν, καταλαβαίνετε το πρώτο ερώτημα. Επειδή.
2: Για τον Μπράντοβιτς. Για τον Μπράντοβιτς.
1: Αυτό για τον θα ήταν. Τι άλλο άλλωστε.
0: Θα
2: πρέπει και στο ΠΑΣΟΚ να σκοτώσουμε.
1: Τι άλλο άλλωστε θα σα ρωτούσαμε.
0: Προπονητή έχει τον Ανδρουλάκη, δεν φαντάζομαι να θέτε θέμα προπονητή. Έτσι.
2: Όχι, πάμε για πρωτάθλημα παρά τις δυσκολίες και παρά το γεγονός ότι εμφανίζονται κάποιοι διαιτητές οι οποίοι δεν είναι τόσο αμερόνιμοι.
1: Δημοσκοπήσαμε.
0: Περιμένετε, επειδή μιλούσαμε πριν με τον κύριο Ζούπη, διευθυντή ερευνών της Opinion Poll και του μετέφερα τις ενστάσεις σας. Θυμίζω, η Opinion Poll έχει 30,5 Νέα Δημοκρατία στην εκτίμηση ψήφου, 15,5 Τσίπρας, 12,6 Καριστιανού και 10,5 τέταρτο το ΠΑΣΟΚ. Και ρωτήσαμε πού χάνει το ΠΑΣΟΚ. Το ΠΑΣΟΚ έχει τη μικρότερη συσπήρωση αυτή τη στιγμή και χάνει από παντού, αλλά κυρίως μας επεσήμανε ότι του έχει κοστίσει το αριστερό φλάσ που έχει βγάλει. Δηλαδή ότι στο συνέδριό του ψήφισε όχι με τον Μητσοτάκη, άρα είπε εκεί δεν πάμε, αλλά δεν ψήφισε και όχι με τον Τσίπρα, το άφησε ανοιχτό. Και τώρα έρχεται ο κύριος Δούκας και λέει: αν είναι πρώτη Νέα Δημοκρατία, θυμίζω ο Ανδρουλάκης, λέει πρώτη θα είναι το ΠΑΣΟΚ. Αν είναι πρώτη Νέα Δημοκρατία και είμαστε δεύτερη, τρίτη, εκείνη ή εμείς, τότε πάμε με αρχηγό το πρώτο, δηλαδή και τον Τσίπρα ενδεχομένως. Και αυτό κοστίζει ακόμα περισσότερο. Πάμε.
2: Τώρα, πάμε όλα. Που θέλουμε δύο εκπομπές για να πάμε.
0: Ξεκινήστε, πάμε την πρώτη σήμερα.
2: Πάμε. Κοιτάξτε, καταρχάς, οι δημοσκοπήσεις είναι, όπως ξέρετε, μια φωτογραφία της στιγμής και πάρα πολλές περιπτώσεις. Εδώ θα σας θυμίσω τη δημοφιλία της κυβέρνησης και του κ. Μητσοτάκη όταν έστειλε τις φρεγάτες και τα Ραφάλ στην Κύπρο, ή τη δημοφιλία του κ. Κερακάκη όταν βγήκε πρώτος του Eurocup που εμφανιζόταν σχεδόν ότι είναι στα ίσια με τον κ. Δένδια για πρώτη φορά στα εσωτερικά της Δημοκρατίας. Θέλω να πω ότι όλα αυτά είναι μια στη νέα αποτύπωση που προφανώς τη λαμβάνουμε υπόψη. Αλλά από την άλλη, νομίζω ότι όταν έχουμε μια πραγματικότητα εμφάνισης δύο νέων σχημάτων με έντονη δημοσιότητα, κύριε Σταυλά, κύριε Αγκάτσου, με υψηλό συναισθηματικό φορτίο, το τονίζω γιατί ξέρετε το συνέστημα παίζει πολύ μεγάλο ρόλο στην Ελλάδα, αλλά και μεγάλη περιέργεια από την κοινή γνώμη τι κομίζει ο καθένας από αυτούς. Είναι λογικό όταν 10 μέρες η δημοσιότητα κατακλείζεται από το ενδιαφέρον για αυτά τα δύο νέα σχήματα, αυτό να αποτυπώνεται και σε μια στιγμιαία αποτύπωση που εγώ θέλω να είμαι ειλικρινής, δεν είναι καθόλου ευχάριστη για το ΠΑΣΟΚ, αλλά προσέξτε εμάς. Δεν μας τρομάζει αυτό το πράγμα. Έτσι. Δηλαδή, δεν είναι ότι επειδή ξαφνικά μία δημοσκόπηση μας φέρνει σε χαμηλή θέση ότι πρέπει αυτό.
0: Δεν είναι μία δημοσκόπηση, είναι πολλές, αλλά ειδικά σε αυτήν, αυτό είναι που επιμείναμε με τη Λουκία, ακούστε το αυτό. Είναι η τάση του ΠΑΣΟΚ. Βλέπετε, λέω, τάση να ανακάμψει και να έρθει πρώτο. Η απάντηση είναι όχι. Ίσα-ίσα βλέπουμε το αντίθετο.
2: Προσέξτε λίγο. Θα με επιτρέψετε να σχολιάσω τον αγαπητό κύριο Ζούπη, ο οποίος έχει κάθε δικαίωμα να λέει ότι κοστίζει στο ΠΑΣΟΚ η καθαρή απόφαση του να μην συμπορευτεί με τη Νέα Δημοκρατία. Ναι, είναι ομόφωνη η καθαρή απόφαση. Και ξέρουμε ότι ενοχλεί και τη Νέα Δημοκρατία. Ποιος ονειρεύεται τη Νέα Δημοκρατία κυβέρνηση με οποιονδήποτε στην συγκυβέρνηση. Κάποιοι πιθανόν να οραματίζονται το ΠΑΣΟΚ σε αυτή τη θέση.
1: Εμείς λέει ότι αφήσατε το χώρο του κέντρου, ας πούμε, στη Νέα Δημοκρατία.
2: Εμείς λοιπόν τους λέμε ότι οπωσδήποτε. Με όποιον τρόπο και αν κάνουν ερμηνεία και θέλουν να περάσουν ένα μήνυμα ότι το καλό για αυτούς ΠΑΣΟΚ είναι το ΠΑΣΟΚ που συνεργάζεται με την Νέα Δημοκρατία, όποια κέντρα και αν έχουν αυτή την άποψη, το ΠΑΣΟΚ σήμερα έχει ξεκάθαρο στόχο να κερδίσει τη Νέα Δημοκρατία, να ανατρέψει την κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας και να υπάρχει μια άλλη κυβέρνηση. Αυτό ξέρουμε ότι ενοχλεί, ότι χαλάει τη σούπα. Ότι κάποιοι θέλουν εσά να κυβερνάει ο κύριος Μητσοτάκης, ο κύριος Γεωργιάδης.
0: Εγώ
1: τα θέλω λίγο ρεαλιστικά να τα δούμε τα πράγματα. Πρώτα απ' όλα ο κύριος Ζούπης είπε ότι με αυτή σας την απόφαση αφήσατε το χώρο του κέντρου στη Νέα Δημοκρατία.
0: Πολύ κρίσιμο αυτό το λέει μόνο ο κύριος Ζούπης.
1: Αυτό πώς το σχολιάζετε?
2: Κοιτάξτε, θα σας πω κάτι. Ο χώρος του κέντρου τον καταλαμβάνεις ή τον αφήνεις όταν οι πολιτικές προεφαρμόσεις ατυχούν στην αντίληψη που έχει ο κόσμος του κέντρου, της μεσαίας τάξης και του κέντρου. Mm-hmm. Τώρα το Πασόκ λοιπόν σήμερα είναι το μοναδικό κόμμα, όχι μόνο κοινοβουλευτικό, το μοναδικό κόμμα, κυρία Αγκάς, κυρία Σταυλάκη, το οποίο είχε καταθέσει πρόταση για τα κόκκινα δάνεια, για το δημογραφικό, για το θέμα της κοινωνικής κατοικίας, για το εθνικό σύστημα υγείας, για την ακρίβεια και την καταπολέμησή της. Και μια σειρά θεμάτων για τις
1: επιχειρήσεις. Ωραία, θα καταθέσει και ο κύριος Τσίπρας όμως, κύριε Κατρίνη.
2: Άλλο λέω, κύριε Αγκάσου. Εμείς έχουμε καταθέσει προτάσεις που είναι ρεαλιστικές, που είναι κοστολογημένες, που έχουν διαφορετική κατεύθυνση. Δεν μπορεί λοιπόν ένα κόμμα το οποίο καταθέτει προτάσεις που λένε τι, ξεκάθαρα, ότι θέλουμε αλλαγή με ασφάλεια, προοδευτική διέξοδο χωρίς περιπέτειες, κοινωνική προστασία χωρίς δημαγωγία, το τονίζω, και θεσμική σοβαρότητα χωρίς κανένα συμβιβασμό με το σύστημα Μητσοτάκη. Δεν μπορεί λοιπόν αυτό, επειδή δεν αρέσει σε κάποιους, να βαφτίζεται απόκριση του Πασόκ από το κέντρο. Εμείς λοιπόν δεν αγοράζουμε αυτές τις εκτιμήσεις. Προφανώς αξιολογούμε τις δημοσκοπήσεις. Προφανώς και έχουμε και συνεδρία.
0: Δεν ισχύει αυτό που λένε ότι χάνετε κεντρώσεις ψηφοφόρους και γι' αυτό καταγράφεται ως απώλεια στις δημοσκοπήσεις? Δεν το σκέπτεστε?
2: Κύριε Σταυλάκη, να σας πω.
0: Όχι ως στρατηγική σας.
1: Ως δεδομένο.
0: Ξέρουμε ότι αυτή είναι η στρατηγική. Δεν μπορεί να είναι λάθος στρατηγική.
2: Να σας πω κάτι. Καταρχάς, εμείς, επειδή είμαστε ένα ζωντανό και δυναμικό κόμμα, συνεδριάζουμε διαρκώς. Έχουμε και την Παρασκευή συνεδρίαση Πολιτικού Συμβουλίου. Τα συζητάμε όλα αυτά και αναπροσαρμόζουμε την πρακτική μας. Όμως, σας θυμίζω ότι ακριβώς δύο χρόνια πριν, 2 Ιουνίου του 2024, μια εβδομάδα πριν τις ευρωεκλογές του 2024, κάποιοι έλεγαν ότι η Νέα Δημοκρατία δεν πέφτει με τίποτα κάτω από το 34%. Και αυτό ο κ. Μητσοτάκης είχε θέσει ως πύχη το 33% των ευρωεκλογών του 2019. Ήταν οι ίδιοι δημοσκόποι τότε που έλεγαν ότι το 41% το πολύ να φτάσει μέχρι το 35%. Και έφτασε 28%, κύριε Στραβελάκη, κύριε Αγκάσου. Γιατί το λέω αυτό? Το λέω γιατί ενίοτε οι δημοσκοπήσεις πέφτουν έξω. Άρα καλό θα είναι, επειδή η δημοσκόπηση είναι δημοσκόπηση και δεν είναι κάλπη, όσοι ερμηνεύουν τις δημοσκοπήσεις και βιάζονται να δημοσιοποιήσουν τα συμπεράσματά τους, κάνοντας και πολιτική ανάλυση, κατά την άποψή μου, και πολιτική υπόθεση πως μη οφείλουν, καλό θα ήταν να είναι λίγο πιο εγκρατής στις εκτιμήσεις τους.
0: Ερώτηση.
2: Γιατί ευτυχώς στην Ελλάδα υπάρχουν κόμματα που αποφασίζουν για τις πολιτικές και τα δική τους και δεν αποφασίζουν τώρα τους δημοσκόπους.
0: Βιάζονται σημαίνει ότι εσείς θεωρείτε ότι υπάρχει χρόνος. Άρα το ερώτημά μου είναι, υπάρχει επαρκής χρόνος, είτε γίνουν οι εκλογές το φθινόπωρο ή την άνοιξη, ώστε το Πασόκ να καλύψει τέτοιο έδαφος που τώρα πια όχι είναι μικρότερο, είναι ακόμα μεγαλύτερο όπως καταγράφεται. Δηλαδή είναι 27-28 μονάδες για να επιτύχει το στόχο του που είναι η πρώτη θέση με μια ψήφο διαφορά που λέει ο αρχηγός σας. Υπάρχει αυτός ο χρόνος?
2: Τώρα, συγγνώμη, θα σας διορθώσω. Το 10,5 που μας δίνει με το 20, με το 30 είναι 20 μονάδες.
0: Αυτό λέω για να κερδίσετε. Δεν λέω για να έχετε.
2: Έχετε ακούσει από εμάς ποτέ να λέμε ότι θα γίνουμε αυτοδύναμοι? Νομίζω πως όχι. Έτσι, νομίζω ότι τουλάχιστον.
0: 20 μονάδες λοιπόν.
2: Αυτό δεν μπορείτε να μας κατηγορήσετε. Αυτό λοιπόν είναι μία δημοσκόπηση που τη βγάζει μία εταιρεία και την κάνει ερμηνεία ένας δημοσκόπος, τον οποίο εγώ τον ακούω πάντα με προσοχή, αλλά δεν συμφωνώ μαζί του. Όπως και πάρα πολύ στο Πασόκ. Όμως κοιτάξτε, επειδή το ρευστό, το σκηνικό είναι πολύ ρευστό το πολιτικό και επειδή βλέπετε ότι και μόνο η ανακοίνωση δύο κομμάτων με μια υπερπροβολή που θα έλεγα ότι ήταν και ασυνήθιστη για νεοπαγή κόμματα στην Ελλάδα, βλέπετε ότι αυτό δημιουργεί μετακινήσεις από όλα σχεδόν τα κόμματα της αντιπολίτευσης από το ένα προς το άλλο κτλ. Είναι ακόμα νωρίς, θεωρώ, να βγάλουμε ασφαλείς εκτιμήσεις. Παρ' όλα αυτά, εμείς σταθμίζουμε τα δεδομένα, το αξιολογούμε. Η τακτική μας είναι καθαρή και ποια είναι αυτή? Καμία στέρεση στην Δημοκρατία. Άρα, εμείς τι θέλουμε? Θέλουμε να ιτηθεί η Νέα Δημοκρατία και επειδή δεν είμαστε κόμμα διαμαρτυρίας ή δεν μιλάμε γενικά τι δεν μας αρέσει ή σε έναν ιδεατό κόσμο με αυταπάτες και προγράμματα κοστολόγητα ή με ένα νόμο και ένα άρθρο ή με συνθήματα που είναι, ξέρετε, έβικα, αλλά δεν ξέρω τις πράξεις, δεν ανταποκρίνονται στην πραγματικότητα. Εμείς λοιπόν μιλάμε με συγκεκριμένες προτάσεις, πρόγραμμα, σχέδια νόμου, θυμίζω. Ότι για την προστασία από τις κατοικίες, τα κόκκινα δάνεια, το Πασόκ, τι καταθέσει 6 νομοσχέδια για τα βαρέα και αμφιγεινά, ή καταθέσει 15 φορές από την εποχή της Έλληνης Φόβου Γεννήματα.
1: Κύριε Κατρίνη, πάνω σε αυτό όμως που λέτε.
2: Δεν σας μπέρδευσα,
1: κύριε Κατρίνη. Όχι. Λοιπόν, πάνω σε αυτό όμως που είπατε, όσον ούπο, δηλαδή πραγματικά σε πάρα πολύ λίγο χρονικό διάστημα, ο Αλέξης Τσίπρας θα παρουσιάσει συγκεκριμένο, συγκροτημένο πρόγραμμα αξιώμαχα ψηφοδέλτια, συγκεκριμένα στελέχη.
0: Λέει ότι.
1: Λέει ότι, βέβαια, από ότι. Φαντάζομαι ότι θα τα παρουσιάσει.
0: Εγώ περιμένω.
2: Δεν ξέρω αν έχετε προσωπική ενημέρωση, εσωτερική πληροφόρηση ότι πολύ σύντομα θα παρουσιάσει και ψηφοδέλτια και πρόγραμμα.
1: Δεν θα παρουσιάσει, πώς θα πάει στις εκλογές. Το αυτονόητο.
2: Οφείλω να σας πω ότι ήταν Ιούνιο του 25 όταν πρωτοακούσαμε για το κόμμα Τσίπρα. Το οποίο παρουσιάστηκε τέλη Μαΐου του 26. Εσείς μπορεί να έχετε καλύτερη ενημέρωση.
1: Ωραία, πάμε λίγο τώρα στον κύριο Δούκα. Ο κύριος Δούκας αυτή τη στιγμή, τι πρόβλημα δημιουργεί στο Πασόκ και πόσο μεγάλο είναι με αυτή την πρόταση που έκανε?
0: Και είναι εκείνος και πρωτοστατήσει να ψηφιστεί από το συνέδριο όχι με Μητσοτάκη. Και βγαίνει σήμερα, βγαίνει το Σάββατο το πρωί και λέει ναι, αλλά με Τσίπρα να το συζητήσουμε.
2: Κοιτάξτε, το Πασόκ είναι ένα ανοιχτό και δημοκρατικό κόμμα όπου ακούγονται αρκετές απόψεις. Δεν φοβαστούν το διάλογο.
1: Ναι, γιατί δεν το είπε στα όργανα και το είπε παραέξω, παραδείγματος χάρη. Δηλαδή, θέλω να πω, κάνει δική του πολιτική ο κύριος Δούκας.
2: Φαντάζομαι θα το πει και στη συνεδρία του Πολιτικού Συμβουλίου. Δεν είναι αυτό το θέμα. Όμως, εμείς συζητάμε ανοιχτά, δημοκρατικά. Δεν φοβόμαστε τις προτάσεις. Αυτό για μας είναι δυναμικό για δυναμία. Αλλά η πολιτική γραμμή του Πασόκ δεν καθορίζεται αποστολικά. Καθορίζεται από τα συλλογικά όργανα και πρωτίστως από το ανώτερο όργανο που είναι το συνέδριο. Και στο συνέδριο πήραμε μια καθαρή ομόφωνη απόφαση. Καμία συγκυβέρνηση στην Δημοκρατία.
1: Άρα ο καθένας μπορεί να βγαίνει να λέει ό,τι θέλει.
2: Στόχος, η νίκη στις εκλογές, η πολιτική αλλαγή και η προοδευτική κυβέρνηση με το Πασόκ πρώτο κόμμα.
1: Ναι, άρα μπορεί να βγαίνει να λέει ό,τι θέλει ο καθένας. Εγώ αυτό καταλαβαίνω.
2: Εντάξει, αυτό δεν ξέρω αν σας ανησυχεί εσάς περισσότερο από ό,τι ανησυχεί εμάς το Πασόκ.
1: Σαφώς θα σας ανησυχεί.
2: Ναι, σε κάθε περίπτωση, εμείς αυτό θα το συζητήσουμε στα όργανα. Θα το κάνουμε σε δύο μέρες από τώρα.
1: Δηλαδή, ακόμα έχουμε να λέμε για την κολλημένη βελόνα του κυρίου Γερουλάνου, παραδείγματος χάρη.
0: Ξεκόλλησε προς τα κάτω.
2: Τώρα εντάξει, τώρα γίνεται δεικτικός, κύριε Σταβελάκη.
0: Μα ξεκόλλησε προς τα κάτω, κύριε Κατρίνη.
2: Είστε σήμερα που μιλάμε μαζί με τον κύριο Χατζηνικολάου, ο πιο έμπειρος δημοσιογράφος που υπάρχει στην ελληνική πολιτική σκηνή και δημοσιογραφική από 1990.
0: 40 χρόνια. Ο κύριο Χατζηνικολάου, ο Νίκος είναι από το 86, εγώ από το 87.
2: Πολύ ωραία.
0: Και είναι και ένα χρόνο μικρότερος ο Νίκος.
2: Δεν είναι δυνατόν, και επιτέλους να σας το πω με πολύ σεβασμό, με μία δημοσκόπηση να κάνετε μία τόσο έτσι βίαιη αποτίμηση.
0: Όχι.
2: Και ότι η βελόνα ξεκούλησε από κάτω.
0: Την τάση μετράμε, κύριε Κατρίνη. Η φωτογραφία της στιγμής δεν έχει καμία σημασία, συμφωνώ. Αυτό που μελετούμε είναι η τάση.
2: Ας δούμε λίγο. Όταν θα φύγει η λογική της περιέργειας, το τι λέει ένας και ο άλλος, και όταν παρουσιαστούν τα προγράμματα όπως θα προανήγγειλε η κυρία Γκάτσου, να δούμε αν θα μείνει περιέργεια ως μείζον στοιχείο επιλογής ή θα υπάρχει μια απέτηση για απαντήσεις σε συγκεκριμένα προβλήματα και λύσεις. Και ποιος τις δίνει, γιατί σου λέει, ωραία, το Μητσοτάκη το ξέρουμε, τη Δημοκρατία. Εσείς αυτά που λέτε μου φαίνονται ρεαλιστικά, μου φαίνονται εφαρμόσιμα, μου φαίνονται αξιόπιστα. Το Πασόκ σε αυτό, η προτάσεις που έχει καταθέσει τουλάχιστον, είναι αξιόπιστα. Μου πείτε, αρκεί αυτό? Δεν αρκεί, γιατί εμείς μπορούμε να πιστεύουμε ότι έχουμε δίκιο. Αλλά σε κάθε περίπτωση πρέπει να πείσουμε ότι μπορούμε να είμαστε η επόμενη κυβερνητική λύση. Γι' αυτό ακριβώς. Δεν είμαστε ακόμα ανοιχτό, δυναμικό. Τα συζητάμε όλα αυτά. Όμως, σε μια κοινωνική πραγματικότητα που το 70% και αυτό το ποσοστό μεγαλώνει δημοσκόπηση, ζητάει αλλαγή και απαλλαγή από την κυβέρνηση της Δημοκρατίας. Εδώ λοιπόν πρέπει να μετατρέψουμε την σε εισαγωγικά σκόρπια ψήφο διαμαρτυρίας και περιέργειας σε συνειδητή επιλογή για ψήφο.
0: Να σας ρωτήσω διαφορετικά, επειδή είστε ένας τέλεχος του Πασόκ εξαιρετικά έμπειρο και προσέχετε πάρα πολύ τι λέτε και συνήθως δεν απασχολείτε την κοινή γνώμη με προσωπικές εκτιμήσεις. Υπηρετείτε τη γραμμή του κόμματος. Το ίδιο συμβαίνει με όλα τα στελέχη. Θα πω λοιπόν, και δεν το έχω ξανακάνει δημόσια, κατά πόσον θεωρείτε ότι βοηθάει εσάς, το Πασό και τον κύριο Ανδρουλάκη, το γεγονός, έτσι δεν είναι Λουκείο, τις μισές μέρες του χρόνου συζητάμε για τον κύριο Δούκα. Δηλαδή, συζητάμε για μία άποψη του κύριου Δούκα, που συνήθως είναι στα όρια ή λίγο έξω ή λίγο ή περισσότερο έξω από τη γραμμή του κόμματος, που μοιάζει να υπηρετεί ή τουλάχιστον έτσι λένε στελέχη σας στις κατηδίες συνομιλίες τους προσωπική στρατηγική, και που τώρα εμφανίζεται Σάββατο πρωί να λέει ξαφνικά να μιλήσουμε με τον Τσίπρα και όποιος είναι πρώτος από τους δύο να είναι και αρχηγός, που δεν είναι θέση του Πασόκ. Θεωρείτε ότι ο κύριος Δούκας, και επειδή ο κύριος Ανδρουλάκης πολλές φορές

0: του Πασόκ. Το Πασόκ έχει συγκεκριμένο πλαίσιο στο οποίο κινείται. Και ο στόχος του είναι η νίκη στις εκλογές και η προοδευτική διακυβέρνηση. Τώρα, σε αυτή τη διαδρομή, όλοι έχουμε μια αγωνία πώς θα επιτευχθεί ο στόχος του να πέσει η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας και να υπάρχει μια προοδευτική διακυβέρνηση. Το Πασόκ έχει πάρει ξεκάθαρη θέση σε αυτό. Όλα τα στελέχη του Πασόκ έχουν διαφορετική ερμηνεία ή θεωρούν ότι με μια διαφορετική στρατηγική θα επιτευχθεί ο στόχος. Ο στόχος είναι κοινός.
1: Ένας είναι πολύ διαφορετική άποψη.
0: Να χάσει η Νέα Δημοκρατία και να γίνει η πολιτική διακυβέρνηση. Όμως θέλω να πω ότι δεν απαντάει το Πασόκ σε μια δημοσκοπική πίεση μικραίνοντας τον εαυτό του, αλλά μεγαλώνοντας την πολιτική επιρροή. Και προφανώς δεν απαντά στην πίεση τολώνοντας την ταυτότητά σου και αχυρώνοντας ή αδικώντας μια ιστορική διαδρομή. Το Πασόκ όμως, ξέρετε, είναι μια παράταξη που πάντα είχε ανοιχτούς διάβλους επικοινωνίας με τον ευρύτερο χώρο τη κεντροαριστερά και από την εποχή του μεγάλου ηγέτη μα, τον Ανδρέα Παπανδρέου. Θυμάστε ότι υπήρχε το πολύ με δημοκρατική συμπαράταξη τότε κόντρα στη Νέα Δημοκρατία στο Βρώμικο 89. Και τώρα προ τον Νίκο Ανδρουλάκη έκανε πρόταση να έρθει η Νέα Αριστερά και ο ΣΥΡΙΖΑ στο συνεδριό μα να μιλήσουμε για τη θεωρητική αναθεώρηση. Αλλά δεν είμαστε περίκλειστοι γύρω από μια αποθέωση του εαυτού μα και μια αίσθηση ότι θα πρέπει ο κόσμο να μας δικαιώσει ιστορικά.
1: Πάντως σας βγήκε από αριστερά η κυρία Κουφονικολάκου, κύριε Κατρίνη, διότι όταν τη ρώτησα, αυτό θέλει δύο. Αυτό που λέει ο κύριος Δούκας θέλει και Τσίπρα. Δεν φτάνει μόνο το Πασόκ. Και ξέρετε τι απάντησε. Εμείς έχουμε πει όχι συνεργασίες να απευθυνθεί ο κύριος Δούκας στον κύριο Ανδρουλάκη. Αυτό είπε η κυρία Κουφονικολάκου.
0: Εντάξτε, εγώ δεν θέλω να σχολιάσω ότι κύριε Κουφονικολάκου εξάλλου.
1: Είναι αρκετά, ο Τσίπρας ήταν αποδέξει πρόταση.
0: Είναι αρκετά νέα στο πόστο τη. Θέλω να πω όμω ότι ο κύριο Τσίπρας. Θυμάμαι ότι κάποιους μήνες πριν μιλούσε για συνένωση δυνάμεων, για ενιαίο μέτωπο, ότι δεν μπορεί κανείς μόνος του. Ακόμα λοιπόν και αυτή η αντίφαση στα δημοσίως λεχθέντα, ευθέως από τη μία, μέσω της εκπροσώπου τύπου, από την άλλη, του καινούριου κόμματος που λέγεται Ελλάς, δείχνει ότι δεν υπάρχει μια σταθερή στρατηγική όσον αφορά το στόχο που για μας είναι ο μοναδικός στόχος. Να χάσει μια δημοκρατία. Να πέσει αυτή η κυβέρνηση, να γίνει υποδεκτική κυβέρνηση.
1: Μάλιστα.
0: Και αυτό θα πρέπει να εκτιμηθεί από τους πολίτες δημοκρατικούς που αυτή τη στιγμή πιθανόν είναι σε μια δελκυστίδα να ψηφίσουν Πασόκ, να ξαναψηφίσουν τον κύριο Τσίπρα, να πάνε κάπου αλλού. Αυτό πρέπει να εκτιμηθεί όσον αφορά τη συνέπεια, τη σοβαρότητα και την ετοιμότητα που έχουν οι πολιτικοί χώροι και τα πρόσωπα για να μπορέσουν να είναι πραγματικά μια κυβερνητική Μάλιστα. επιλογή αξιόπιστη την επόμενη
2: Μάλιστα,
0: μέρα.
2: Μάλιστα, κύριε Κατρίνη, ευχαριστούμε θερμά. Ευχαριστούμε. Καλή συνέχεια.
0: Ευχαριστώ πολύ. Δεν μου απαντήσατε, κύριε Αγκάτση, για τα δυτικά.
2: Για τα δυτικά. Όχι, όχι, όχι, κύριε.
0: Πολύ
1: φόκους. Μην ανησυχείτε.
0: Εγώ... και για την Ηλία.
2: Δεν είναι Ηλία, Ηλία, Ηλία.
1: Εντάξει. Γεια σας, κύριε Κατρίνη.
0: Γεια σας, γεια σας, γεια σας.
3: Real FM.
4: Μα γιατί δεν πάμε κάπου αλλού που δεν έχουμε δει κάτι?
5: Ησυχία παρακαλώ. Το οικογενειακό συμβούλιο αρχίζει. Και εκεί βάρα το κόγκ. Το θέμα μας, καλοκαιρινές διακοπές.
6: Ναι, πάμε.
7: Πού θα πάμε?
8: Κρήτη.
6: Μήλο.
5: Κρήτη λέω κι εγώ.
6: Μήλο.
8: Θα στέλνουμε Μήλο και πάμε Κρήτη μόνοι μας.
5: Προτείνω, δώστε βάση και Μήλο και Κρήτη.
6: Ναι.
8: Πάει το ταμείο.
5: Έχω ήδη βρει προσφορές στο minoan.gr.
7: Εγώ πάω τώρα να φτιάξω τη βαλίτσα μου.
6: Κι εγώ.
3: Minoan Lines. Γιατί το ταξίδι ξεκινά από την πρώτη στιγμή που το σκέφτεσαι. Κρήτη, Μήλος, Ιταλία. Κάνετε την κράτησή σας στο 800-11-75.000 και 2810-399-899. Ηλεκτρονικά στο www.minoan.gr ή στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα.
9: Για να φτάσεις ψηλά, χρειάζεσαι γερά θεμέλια. Αφοσίωση, αντοχή, σιγουριά. Μα πάνω απ' όλα, χρειάζεται να έχεις χαλίβδινη θέληση. Και να βάζεις τον πύχη όλο και ψηλότερα.
3: Χαλιβουργία Ελλάδος. Ο ελληνικός χάλιβας. Ψηλότερα από ποτέ.
10: Ακούστε, Vikings! Οι μάχες μας είναι ο τρόπος μας για να κατακτάμε. Είναι και ο τρόπος μας για να πάμε στη Βαλχάλα. Η νίκη είναι η ανταμοιβή μας. Αλλά...
11: κάπου όπα. Ας είναι αυτή η επιδρομή. Αυτό το επεισόδιο. Ή αυτή η σεζόν που θα τελειώσουν όλα.
10: Γιόρν! Τι! Τηλέφωνο για σένα! Ποιος είναι! Η ΔΕΗ!
6: Τώρα, εκτός από στριμάρισμα meetings και gaming, το ΔΕΗ Fiber με την εγγυημένα μεγάλη ταχύτητα φέρνει και σταθερό τηλέφωνο. ΔΕΗ Fiber, 1 Gbps με 19,90 ευρώ το μήνα και πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας με 4 ευρώ το μήνα για απεριόριστα εθνικά κινητά και σταθερά. ΔΕΗ Fiber. Άφθονο, απλό, προσιτό ίντερνετ

0: και με σταθερό. Η τιμή αφορά το ΔΕΗ Fiber 1 Gbps για 24 μήνες και την πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας. Περισσότερα στο dei.gr/fiber.
1: Στο αυτοκίνητο, στους 97,8.
2: Στο γραφείο και στο κινητό σου, μέσα από το realplayer.gr.
1: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο. Τίτλοι ειδήσεων από τον Real FM.
3: Στο μικρόφωνο η Ελένη Κατσαμπέκη. Καθυστερήσεις σημειώνονται αυτή την ώρα στον Κηφισό από γέφυρα Καλυφτάκη έως Κοκκινομήλο, στην Ποσειδόνος από Γλυφάδα προς Σάλιμο και στην Αττική Οδό από Μεταμόρφωση έως Ηρακλείου, από Παιανίας έως Μαραθώνος και στις εξόδους για Λαμία. Την Πέμπτη εκείνη η διάσκεψη των Προέδρων τις κοινοβουλευτικές διαδικασίες για την αναθεώρηση του Συντάγματος. Την πρότασή της καταθέτει σήμερα στη Βουλή η Νέα Δημοκρατία, όπως ανακοίνωσε ο Πρωθυπουργός. Στο αρχείο οδηγείται, σύμφωνα με την πρόταση της Εισαγγελίας Πρωτοδικών, η δικογραφία για τυχόν ποινικές ευθύνες στην υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ των βουλευτών της Νέας Δημοκρατίας Χαράλαμπου Αθανασίου και Τάσου Χατζηβασιλείου. Διαλύθηκε η κοινοβουλευτική ομάδα της Νέας Αριστεράς μετά την ανεξαρτητοποίηση 6 βουλευτών και την παραίτηση της Έφης Αχτσιόγλου. Περισσότερα στο real.gr.
1: Real FM.
4: Hey, στα Ροβά, πού πας τα επαγγελματικά σου Mercedes και Mitsubishi?
5: Στην Drag Service του ομίλου Kus Group. Εξειδικευμένο σέρβις Vito, Sprinter, Atego, Fuso και με πωλήσεις από το 1956.
4: Drag Service Kus Group. Ιερά Οδός 95 Αθήνα. 210-3463-314.
5: Δείτε μας και στο kusgroup.gr και δείτε τη διαφορά. Α, μην το ξεχάσω. Το Kus με κάπα.
6: Ρωμαίος.
7: Ιουλιέτα.
6: Από του Μπόστ την Μπένα.
7: Έργο παλιό.
6: Ασύγχρονο.
7: Που αφορά και σένα.
6: Ιουλιέτα η Ρώμανε.
7: Ρωμαίο Σακελαρίου.
6: Πιπίλας και Δρακόπουλος για γέλιο εκτός ορίου.
7: Σε ρόλο παραμάνας.
6: Χωρίς καμιά ντροπή.
7: Ο Γιάννης Ζουγανέλης θα κάνει ανατροπή.
6: Με σκηνοθέτη Χανιωτάκη και μουσική Ανδρέου.
7: Ζάχαρη θα περάσετε. Θα γίνει του Ρωμαίου.
6: Ρωμαίο και Ιουλιέτα.
7: Τρεχάτε για να δείτε.
8: Πρεμιέρα 24 Ιουνίου στο νέο κυποθέατρο Ζαπίου.
9: The Natural Stones live in Athens. Τώρα η πιο δυνατή παρουσία στη Λεωφόρο Κηφισίας 78 Μαρούσι. Ακρόλιθο showroom. Δείτε από κοντά φυσικά πετρώματα, μοναδικές ιδέες και άπειρες εφαρμογές για κάθε κατασκευή. Ακρόλιθος Natural Stones. Λεωφόρος Κηφισίας 78 Μαρούσι.
10: Άλκης της Πρωτοψάλτη, Νίκος Πορτοκάλογλου. Φεστιβάλ στη σκιά των Βράχων. Θέατρο Βράχων Μελίνα Μερκούρη, Δευτέρα 15 Ιουνίου. Δύο σπουδαίοι καλλιτέχνες συναντιούνται για πρώτη φορά σε ένα πρόγραμμα γεμάτο συνέστημα, αλήθεια και αγαπημένα μεγάλα τραγούδια. Άλκης της Πρωτοψάλτη, Νίκος Πορτοκάλογλου. Θέατρο Βράχων, Δευτέρα 15 Ιουνίου.
11: Χορηγός επικοινωνίας Real FM 97,8.
12: Είναι γεγονός. Οι θρυλικοί Foreigner, γιορτάζοντας τα 50 χρόνια της εντυπωσιακής καριέρας τους, έρχονται για πρώτη φορά στην Ελλάδα. 27 Ιουνίου, Ολυμπιακό Κέντρο Αντισφαίρησης ΟΑΚΑ. Οι Foreigner θα ξεσηκώσουν την Αθήνα με το διαχρονικό ροκ τους σε μία μοναδική εμφάνιση. Opening Act, ο Κώστας Τουρνάς. Foreigner, προπόληση ticketservices.gr.

0: Επιστρέψαμε λοιπόν, επειδή έχουμε αφήσει πίσω το θέμα της ακρίβειας, ωραίες δημοσκοπήσεις, αλλά ξέρεις όταν πάει, επειδή ακούω όλο και πιο συχνά από παραγωγούς λαϊκών αγορών.
1: Και έχουμε περάσει τον επόμενο μήνα τώρα, 2 Ιουνίου.
0: Από υπαλλήλους στα σούπερ μάρκετ που μου λένε, κύριε Νίκο, ως 15 του μήνα υπάρχουν λεφτά. 15 μέχρι την επόμενη σύνταξη. Ψυχή, τίποτα. Και ανακοινώθηκε
1: και
0: σήμερα.
1: 15. Και μα όχι, το 15 είναι λίγο, εντάξει, σε κάποιους είναι 18.
0: Ανακοινώθηκε σήμερα ο πληθωρισμός. Είναι 5% από το Eurostat στην Ελλάδα, έναντι 3,2 στην Ευρωζώνη. Και επειδή έχουμε πει πολλά για το Πασόκ, να πω και ένα θετικό. Μία ανακοίνωση που εξέδωσε πριν από λίγο για την ακρίβεια των μέσων οικονομικών του Πασόκ και λέει πως ο Πρωθυπουργός, επειδή ξέρεις, είναι ο 7ος μήνας που η χώρα μας έχει υψηλότερο πληθωρισμό από τον ευρωπαϊκό μέσο όρο. Εμείς είμαστε Μάιο 5 και Ευρώπη, Ευρωζώνη 3,2. Και λέει, ενθυμούμενο το Πασόκ, τη δήλωση του κυρίου Μητσοτάκη ότι λυπάμαι και θυμώνω με την ακρίβεια, ότι ο Πρωθυπουργός δηλώνει ότι λυπάται και θυμώνει με την ακρίβεια. Όμως όσο εκείνος λυπάται, οι πολίτες πληρώνουν. Και εγώ θα πω ότι περιμένω, πραγματικά είναι θέμα και παγκόσμιας οικονομικής κρίσης, Λουκία. Δεν είναι όμως μόνο αυτό. Είναι ότι υπάρχουν κέντρα που λειτουργούν ασυνδέοντα και κερδοσκοπούν από το χωράφι στο ράφι, μεσάζοντες, καρτέλ με προϊόντα πολυεθνικών στα ράφια των σούπερ μάρκετ που κάνουν κόλπα, προϊόντα όπως ο καφές που είναι σε διπλή τιμή το ίδιο προϊόν από την υπόλοιπη Ευρώπη και μπήκαν πρόστιμα από την κυρία Τσαγκάρη και μπράβο της σε πολλές εταιρείες καφέ.
1: Ναι, αλλά βλέπουμε ότι
0: πάνω
1: δεν
0: από 2 εκατομμύρια.
1: Δεν ξέρω.
0: Αλλά θέλω να πω ότι πρέπει να σηκώσουν όλοι τα μανίκια, περιμένω προτάσεις για την ακρίβεια. Αυτό είναι το μεγάλο θέμα. Τα υπόλοιπα, ωραίες δημοσκοπήσεις, ωραία πόσο και ο Τσίπρας, ο Δούκας και τα υπόλοιπα. Ο κόσμος από το 15 και μετά δεν έχει χρήματα να περάσει το μήνα. Δεν σου ζητάω για διακοπές. Λοιπόν, η κυρία Μαριζέτα Αντωνοπούλου είναι μαζί μας, τέλεχος της Ελληνικής Αριστερής Συμπαράταξης, ΕΛΑΣ, του κόμματος του Αλέξη Τσίπρα. Καλησπέρα σας. Και χαιρόμαστε που μιλάμε για πρώτη φορά.
2: Καλησπέρα, κύριε Αντωνοπούλου. Καλά. Ευχαριστώ που με καλέσατε.
0: Λοιπόν, για πείτε μας, επειδή δέχεστε πολύ κριτική, κυρία Αντωνοπούλου, ότι το κόμμα του Αλέξη Τσίπρα είναι μια πολύ ωραία φούσκα. Θα το έχετε ακούσει από όλη την αντιπολίτευση, ότι έκανε μια light.
2: Ακούστε.
0: Ότι έκανε μια light παρουσίαση στο Θησίου που του χωράει όλου, με 7 δεσμεύσει θα μπορούσε να τι πει οποιοδήποτε, δηλαδή μια αξιοπρεπή ζωή, μια δίκαιη κοινωνία, καλύτερη οικονομία. Ωραία όλα αυτά. Δεν έχουμε ακόμα συνεργάτες, δεν έχουμε όργανα, δεν έχουμε πρόγραμμα, δεν έχουμε συγκεκριμένες προτάσεις, άρα ο Τσίπρας κάνει, λένε οι επικριτές σας, ένα comeback, χωρίς όμως να ξέρουμε τι είναι αυτό το comeback και τι είναι το καινούριο που φέρνει. Άρα απολαμβάνει αυτή τη δημοφιλία στη δημοσκοπήση τώρα και είναι δεύτερος με 15%, αλλά δεν ξέρουμε αν θα ξεφουσκώσει την πορεία. Απάντηση.
2: Πρώτον, το γεγονός, δεν έχω ακούσει από κοινωνία την φούσκα. Αντίθετα, στην κοινωνία ξαναβλέπω, και ήταν πολύ εμφανές και στο Θησείο, ότι υπάρχει μια αισιοδοξία και μια ελπίδα ότι κάποιος έρχεται όντως για να σταθεί στο πλάι μας.
0: Το Θησείο δεν ήταν κοινωνία, ήταν 3.000 άνθρωποι. Η κοινωνία είναι όλοι. Και είναι και από άλλα κόμματα που περιμένουν από τον Αλέξη.
2: Ήταν περίπου 15 με 20.000 άτομα.
0: Ωραία.
2: Και ξαναείδαμε μετά πάρα πολύ καιρό, επειδή είμαι πολλά χρόνια στην αριστερά, θέλω να σας πω ότι ξαναείδαμε πάρα πολλά χαμόγελα. Δηλαδή υπήρχε μια κινητοποίηση του κόσμου πολύ σημαντική και ξαναείδαμε πάλι χαμόγελα στον κόσμο, είχαν το δω πάρα πολλά χρόνια.
0: Επί της ουσίας τώρα.
2: Και μιλάω, συναισθηματικά. Επί της ουσίας δύο πράγματα. Ο πρόεδρος μας παραιτήθηκε από τη Βουλή για να επιστρέψει στην κοινωνία. Ξεκίνησε
0: με
2: το
0: Βουλή δεν είναι κοινωνία, αλλού είναι και η Βουλή.
2: Η Βουλή αυτή τη στιγμή είναι μία πλήρως
0: στη δημοκρατία μέσα. Δεν είναι το κοινοβούλιο που αντιπροσωπεί τους πολίτες.
2: Ο κύριος Τσίπρας ως πρώην
0: είστε κατά της κοινοβουλευτικής δημοκρατίας.
2: Ίσα.
0: Λέτε παραιτήθηκε από τη Βουλή για να πάει στην κοινωνία. Δηλαδή η Βουλή δεν είναι ο καθένας της κοινωνίας. Τότε τι έχουμε τη Βουλή.
2: Είμαστε και πολύ θεσμικοί. Τι σημαίνει ότι είμαστε πολύ θεσμικοί? Ότι θέλουμε να ξαναδώσουμε υπόσταση στη δικαιοσύνη. Θυμίζω ότι
0: γιατί, με συγχωρείτε για τον έχετε μπερδέψει. Αν εκλεγεί ο κύριος Τσίπρας στη Βουλή, δεν θα πάει. Άλλο θα πάει. Ναι, αλλά μου είπατε ότι έφυγε από τη Βουλή να πάει στην κοινωνία. Αν γίνουν εκλογές και εκλεγεί από την κοινωνία στη Βουλή, δεν θα πάει. Αλλού θα πάει. Δεν θα ξαναεπιστρέψει εκεί που φύγει.
2: Σε μία άλλη Βουλή που θα τηρεί και θα πληρεί τις προϋποθέσεις την ύπαρξή της. Λέω λοιπόν ότι ο Αλέξης Τσίπρας, βλέποντας ότι αυτή τη στιγμή, εδώ και 3 χρόνια, ο χώρος μας περνάει από μία δίνη, αποφάσισε να επιστρέψει στην κοινωνία και να κάνει κάτι πρωτόγνωρο. Ποιο είναι αυτό? Να ξαναγυρίσει με έναν τρόπο στην κοινωνία, να ξαναπάει στη βάση. Το κάναμε λοιπόν αυτό μέσα από το Ινστιτούτο και από τις πολλές πρωτοβουλίες που πήρε το Ινστιτούτο μέχρι τώρα, και από την Ιθάκη και το γεγονός ότι πήγε σε πάρα πολλά μέρη της Ελλάδας να μιλήσει, να αφουγκραστεί τον κόσμο, να κουβεντιάσει μαζί του και να αρχίσει να ξεδιπλώνει μέρη του προγράμματός του. Αυτή τη στιγμή φτιάξαμε την ειδική μας διακήρυξη που την καταθέσαμε μόλις την Πέμπτη. Είμαστε δηλαδή ακόμα μόλις 5 ημερών. Στην ειδική διακήρυξη μαζί και για λόγους συμβολικούς, αλλά θα μου επιτρέψετε βασικά ουσίας, ήταν μαζί η κυρία Λεπενιώτη. Η κυρία Λεπενιώτη που δεν έχει ένα απόλυτα αριστερό παλιό.
0: Πρόεδρος του και η Χρυσή Αυγή.
2: Και ήταν η πρόεδρος του δικαστηρίου που καταδίκασε την εγκληματική οργάνωση της Χρυσής Αυγής ως τέτοια, ως εγκληματική ναζιστική οργάνωση. Και με βαρύτατες ποινές, ευτυχώς για τη δημοκρατία μας, στα βασικά και όχι μόνο μέλη της εγκληματικής ναζιστικής οργάνωσης. Από εκεί και πέρα, τι άλλο είπε ο πρόεδρος? Είπε λοιπόν ότι ανακοινώνω ένα κομμάτι της επικοινωνίας που είναι καινούριο. Όλοι οι άνθρωποι, θα δείτε που είναι στην επικοινωνία, είναι όλοι άνθρωποι που δεν έχουν εμπλακεί επαγγελματικά με την πολιτική με έναν τρόπο.
0: Όντως.
2: Από την άλλη, σε λίγο καιρό θα δείτε στις επόμενες μέρες θα ανακοινωθεί, υπάρχουν δημοσίευματα προφανώς για το οργανωτικό του γραφείου, στο οποίο επίσης υπάρχουν άνθρωποι οι οποίοι δεν έχουν υπάρξει επαγγελματικά στελέχη, είναι άνθρωποι από την κοινωνία.
1: Ναι, αλλά υπάρχουν άνθρωποι και επαγγελματικά στελέχη, κυρία Αντωνοπούλου. Θέλω να πω, και εσείς ανδαναπατώμε δεν ήσασταν στο ΠΑΣΟΚ, μετά πήγατε στο ΣΥΡΙΖΑ και τώρα στον Αλέξ Τσίπρα.
2: Πήγα από το ΠΑΣΟΚ, ναι, ήρθα στην αλήθεια στο Τσίπρα, στο Ινστιτούτο. Ωστόσο, δεν έχω καμία επαγγελματική ενασχόληση με την πολιτική. Το επάγγελμά μου στο Πανεπιστήμιο Αθηνών.
1: Ναι, αλλά αυτή η διαδρομή, θέλω να πω, κάποιος μπορεί να τους ξενίζει.
2: Καθόλου.
1: Γιατί?
2: Θα σας πω αμέσως. Αυτή η διαδρομή είναι η διαδρομή πάρα πολλών ανθρώπων. Τα τελευταία χρόνια προσπαθήσαμε να βρούμε με έναν τρόπο την όσμωση της κεντροαριστεράς, της ριζοσπαστικής αριστεράς, της ολοδημοκρατίας και της πολιτικής οικολογίας. Προσπαθήσαμε με έναν τρόπο να δούμε ποιος μπορεί να ενώσει αυτόν τον χώρο.
1: Άρα ο κύριος Φάμελος δεν μπορούσε κατά τη γνώμη σας και θα μπορέσει ο κύριος Τσίπρας, ούτε ο κύριος Ανδρουλάκης.
2: Ο κύριος Ανδρουλάκης τα πέριψε. Μάλιστα ήμουν σε άσχημη θέση γιατί είμαστε ψηφοδέλτες εκείνη την εποχή και όταν έβαλε το διμέτωπο μεταξύ ΣΥΡΙΖΑ και Νέας Δημοκρατίας δεν μπορούσε, είχα και την κομματική γραμμή που δεν μπορούσα να εκφραστώ και ελεύθερα. Παρ' όλα αυτά το έκανα στην αποχώρησή μου. Από εκεί και πέρα ξαναλέω ότι ένα μεγάλο κομμάτι των ανθρώπων της κεντροαριστεράς, ένα μεγάλο ανθρώπου των ανθρώπων της ριζοσπαστικής αριστεράς και της πολιτικής οικολογίας τα τελευταία τουλάχιστον 3 χρόνια βρίσκονται σε μία περιδίνηση, γιατί ακριβώς κανένα σχήμα από τα πάνω, καμία συζήτηση σε κλειστά γραφεία με ανταλλαγές και τα λοιπά, καμία κομματήλα, θα μου επιτρέψετε και συγγνώμη για τη λέξη, αλλά αυτοί νομίζω θα τη νιώσουν και οι πολίτες που μας ακούνε καλύτερα από όλες, δεν μπόρεσε να βρει και δεν θα μπορούσε από ένα σημείο και μετά να βρει απάντηση στο βασικό ερώτημα. Ποιο είναι αυτό, πώς θα επιστρέψει η πολιτική στους πολίτες και πώς επιτέλους θα μπορούμε να έχουμε ζωή με αξιοπρέπεια και θα νικηθεί η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας.
1: Αυτό το ζωή με αξιοπρέπεια, καταλαβαίνετε ότι είναι κάτι γενικόλογο. Και η κυρία Καριστιανού για ζωή με αξιοπρέπεια έκανε λόγο. Ναι. Ποιος δεν θέλει ζωή με αξιοπρέπεια, ποιο κόμμα δεν θέλει ζωή με αξιοπρέπεια?
2: Υπάρχει κάποιο
1: που να μην το έχει στην ανακηδρυτική του διακήρυξη?
2: Σωστά, γενικόλογο, αλλά πάμε στην ουσία. Αυτή τη στιγμή η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας και του Κυριάκου Μητσοτάκη έχει βυθίσει τη χώρα, το είπατε και πριν σας άκουγα, τόσο με την ακρίβεια, όσο με τα υψηλά ενίκια, όσο με μια βουλή και ένα σύντομο το οποίο καταπατάτε κάθε μέρα, όσο με τεράστια σκάνδαλα. Δεν νομίζω ότι έχει ξαναυπάρξει μεταπολίτευση, όχι τέτοια σκάνδαλα σε καμιά περίπτωση, ούτε ως μύτος των σκανδάλων. Σχεδόν οι περισσότεροι υπουργοί της Δημοκρατίας αυτή τη στιγμή, ένα μεγάλο μέρος της κοινοβουλευτικής ομάδας, βρίσκεται σε διαδικασία εξεταστικής επιτροπής. Αυτό δεν έχει ξαναγίνει στη μεταπολίτευση. Και ακόμα και παλιά, μα πάμε πίσω στην ιστορία, δεν θυμάμαι τέτοια κατάπτωση των θεσμών. Από εκεί πέρα λοιπόν το ζωή με αξιοπρέπεια τι είναι? Το ζωή με αξιοπρέπεια να ξυπνάει πρωί ένας άνθρωπος, να μπορεί να πάει στη δουλειά του χωρίς να χρειάζεται να φοβάται το πώς θα γυρίσει πίσω, χωρίς να με ασφάλεια για το ότι έχει δουλειά, θα πάρει μισθό, ο οποίος θα το φτάνει μέχρι τελευταία μέρα. Θα είναι το παιδί του στο σχολείο.
0: Το θέμα, κύριε Αντωνοπούλου, πώς θα καταφέρετε όλα αυτά? Μισθό θέλουν όλοι να δώσουν μεγαλύτερο. Πού θα βρείτε τα λεφτά για να δώσετε το μεγαλύτερο μισθό?
2: Θα σας απαντήσω. Το μεγάλο ερώτημα είναι, θα με επιτρέψετε βέβαια να ξεδιπλωθεί το πρόγραμμά μας στις επόμενες μέρες και μάλιστα με πολύ συγκεκριμένο τρόπο τον πρόεδρό μας. Παρ' όλα αυτά, αυτά μπορώ να σας πω κατευθείαν είναι ότι θέλουμε και θα προωθήσουμε μια κοσταλογημένη πρόταση για την ελάφρυνση των φόρων της μεσαίας τάξης, την ελάφρυνση της μισθωτής εργασίας, της φορολογίας της μισθωτής εργασίας που θα αφορά κυρίως στους εργοδότες, ώστε να μπορούν πραγματικά να αυξήσουν τους μισθούς. Ταυτόχρονα θα αφορά ένα κομμάτι της ενέργειας με τις ενεργειακές π.χ. κοινότητες και όχι μόνο. Θα αφορά ένα κομμάτι που σχετίζεται με την αγορά και τον τρόπο το οποίο φτάνουν τα προϊόντα στο καλάθι του σούπερ μάρκετ και ταυτόχρονα με την παραγωγική ανασυγκρότηση της χώρας, που επίσης θα μου πείτε μια κουβέντα που τη λένε όλοι, θα με επιτρέψετε όμως, αυτή τη στιγμή θα είμαστε το μοναδικό κόμμα που θα σας πω, προοικονομώ από τώρα, ότι θα σχετίζεται και με έναν τρόπο με το πώς ενώνονται οι παραγωγοί και πώς βοηθούμε την αλληλέγγυα και όχι μόνο οικονομία, τους συνεταιρισμούς δηλαδή, όπως λέγαμε παλιά, για να το πω με ένα πιο λαϊκό τρόπο, να το καταλάβουν οι ακροατές μας. Άρα λοιπόν, έχουμε ένα συγκεκριμένο πρόγραμμα, το οποίο δεν μπορώ να σας αναλύσω αυτή τη στιγμή, σε καμία περίπτωση πριν το βγάλει ο πρόεδρος, μέσα στη βδομάδα. Ναι. Αυτό μπορώ να πω.
1: Άρα, μέσα στη βδομάδα θα έχουμε κοστολογημένο πρόγραμμα από τον κύριο Τσίπρα.
2: Μέσα στη βδομάδα θα αρχίσει σιγά-σιγά να ξεδιπλώνεται το πρόγραμμά μας, το οποίο κάθε του σημείο θα είναι κοστολογημένο. Ήδη έχει βγει η πρότασή μας για τη ΔΕΗ και το ενεργειακό κόστος, ήδη έχει βγει ένα κομμάτι αυτής δηλαδή, ήδη έχει βγει ένα κομμάτι που αφορά τις τράπεζες. Ξαναλέω, από την πρώτη στιγμή είπαμε ότι θα προωθήσουμε ένα μείγμα φορολογίας το οποίο σχετίζεται με την πατριωτική εισφορά. Πώς δηλαδή,
1: ναι, αυτό τα έχει πει και ο κύριος Τσίπρας.
0: Λοιπόν,
1: ναι.
0: Ακριβώς. Όταν έχουμε περισσότερα θα επανέλθουμε.
1: Θα επανέλθουμε, κυρία Αντωνοπούλου.
2: Ευχαριστώ πάρα πολύ.
1: Να είστε καλά.
0: Η κυρία Μαριζέτα Αντωνοπούλου, γνωρίζουμε νέα πρόσωπα, και αυτό είναι θετικό. Ναι. Στέλεχος της ελληνικής αριστερής συμπαράταξης Ελλάς, συνεργάτηδα του Αλέξη Τσίπρα. Πάμε διαφημίσεις και επιστρέφουμε.
3: Real FM. Αυτός είναι ο ήχος του καλοκαιριού και αυτός είναι ο ήχος ενός αξέχαστου θεάματος, όπως μόνο το Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου προσφέρει εδώ και δεκαετίες. Και φέτος το καλοκαίρι, η Mastercard και η Εθνική Τράπεζα σου κρατούν θέση για μια μοναδική εμπειρία. Χρησιμοποίησε τις πιστωτικές κάρτες Mastercard της Εθνικής Τράπεζας στις καθημερινές σου συναλλαγές και διεκδίκησε 110 VIP διπλές προσκλήσεις. Γιατί υπάρχουν καλοκαίρια που δεν ξεχνιούνται ποτέ. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Μάθε περισσότερα στο mbg.gr. Ζήστε ένα ξέχαστο καλοκαίρι ταξιδεύοντας με το Joy Tours. Παρίσι, Λονδίνο, Βουδαπέστη ή Νέα Υόρκη, Las Vegas, Miami, Μαρόκο, Ιαπωνία, Σιγκαπούρη ή πιο εξωτικά Μπαλί, Μαλδίβες, Χαβάη. 49 χρόνια πείρα σε ταξίδια προς Ασία, Ευρώπη και Αμερική. Θα βρείτε σίγουρα την εκδρομή που σας ταιριάζει στο joytours.gr.
4: Λοιπόν, πριν ξεκινήσεις, να σου εξηγήσω τους κανόνες. Είναι πολύ απλό. Βλέπεις μπεργεράκι, τρως μπεργεράκι, κερδίζεις ευρώ.
5: Αχα.
4: Μετά πέφτεις πάνω σε πίτσα, τρως πίτσα, κερδίζεις ευρώ. Και όταν δεις παγωτό.
5: Κατάλαβα, κατάλαβα. Τρως παγωτό, κερδίζεις ευρώ. Μα καλά, τι είδους παιχνίδι είναι αυτό?
4: Παιχνίδι? Εγώ για το box σου λέω. Στο box, όσο τρως, κερδίζεις ευρώ. Γιατί με κάθε παραγγελία σου μαζεύεις πόντους που γίνονται ευρώ. Και αν κάνεις repeat τις παραγγελίες σου, explore νέα καταστήματα ή παραγγέλνεις στο Happy Hour, κερδίζεις ακόμα περισσότερα ευρώ. Box, το delivery που πάντα κερδίζεις.
6: Τότε, το ψαράκι είδε έκπληκτο τους φίλους του να μπαίνουν στο νερό σπιτό του.
7: Και του έφρεν και τούτα, μπαμπά.
8: Και τι δε θα δίνες για να μην διακοπεί αυτή η ιστορία? Επειδή το σπίτι σας είναι πολύτιμο για εσάς, στην Έργο κάνουμε την ασφάλιση πιο απλή για να απολαμβάνετε ανέμελα τις σημαντικές στιγμές της ζωής σας. Με την ασφάλιση κατοικίας Έργο My Home, διασφαλίζετε την περιουσία σας από απρόοπτα γεγονότα που μπορεί να επηρεάσουν την καθημερινότητά σας. Με μόνο από 12 ευρώ το μήνα, απολαμβάνετε πλήρη κάλυψη για καιρικά φαινόμενα, πυρκαγιά, σεισμό, πλημμύρα και άλλες μικρές ή μεγάλες ζημιές. Επιλέξτε το πρόγραμμα Έργο My Home που ταιριάζει στις ανάγκες σας και επωφεληθείτε από έκπτωση έως και 20% στον έμφυα. Ενημερωθείτε στο έργοελλάς.gr ή επικοινωνήστε με τους πιστοποιημένους συνεργάτες μας, καθώς και με το δίκτυο της Τράπεζας Πειραιώς. Η τιμή είναι ενδεικτική και αφορά κατοικία με συγκεκριμένα χαρακτηριστικά. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Έργο ασφαλιστική. Απλά γιατί είναι σημαντικά.
9: Hey, κύριοι! Θέλω αυτοκίνητο που να έχει τα πάντα καλυμμένα.
10: Hertz Leasing.
9: Και σέρβις και τελεκυκλοφορίας και ασφάλεια.
10: Hertz Leasing.
9: Να εξυπηρετούμε όμως και σε ένα κατάστημα δίπλα μου.
10: Hertz Leasing.
9: Δηλαδή εγώ απλά να οδηγώ και τα υπόλοιπα.
11: Hertz Leasing. Με πλήρες πακέτο υπηρεσιών, miles and bonus μίλια από την Aegean, bonus πόντους με τις κάρτες Alpha Bank Bonus και περισσότερα από 70 σημεία στην Ελλάδα. Hertz Leasing. Πάντα η καλύτερη απόφαση.
12: Εκλογές Ιατρικού Συλλόγου Αθηνών 2026. Η φωνή των ιατρών. Η δύναμή μας. Διεκδικούμε όσα αξίζουμε. Συμμετέχουμε όλοι. Την Κυριακή 14 Ιουνίου 2026 παίρνουμε το μέλλον του κλάδου στα χέρια μας με ένα μόνο κλικ. Για πρώτη φορά η ψηφοφορία για την ανάδειξη των μελών του Διοικητικού και Πειθαρχικού Συμβουλίου, της Εξελεγκτικής Επιτροπής και των Εκλεκτόρων για τον Πανελλήνιο Ιατρικό Σύλλογο διεξάγεται αποκλειστικά ηλεκτρονικά με εισήγηση του Προέδρου του Ιατρικού Συλλόγου και απόφαση των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου. Ψηφίζουμε από τις 7 το πρωί έως τις 8 και 49 το βράδυ, από όπου και αν βρισκόμαστε, με απόλυτη ασφάλεια και εγκυρότητα. Κατά τη διάρκεια της ψηφοφορίας θα λειτουργεί εξειδικευμένο τηλεφωνικό helpdesk για την άμεση υποστήριξη όλων των μελών. Η δύναμη του Συλλόγου είναι η δική σου ψήφος. Μην απέχεις. Διαμόρφωσε το αύριο της ιατρικής κοινότητας.
13: Αυτή την Κυριακή με τη Real News, η κρυμμένη επιστολή, το πρώτο βιβλίο της νέας σειράς μυστηρίου, φόνη με άρωμα χαρτιού, όπου κάθε σελίδα φέρνει και μια νέα αποκάλυψη, από τη συγγραφέα Έλερι Άνταμς. Μαζί, Real Taste and Style, με αύρα καλοκαιρινή, ψήνουμε ψάρια στη Σχάρα και ταξιδεύουμε στη σαγηνευτική Ελαφόνησο. Και, παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Αυτή την Κυριακή με τη Real News.
14: Real FM στους 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
0: Επιστρέψαμε 50 λεπτά μετά τις 4, είμαστε λίγο πριν από το τέλος. Λουκία, Εθνική Τράπεζα.
1: Λοιπόν, μπορείς να χρειαστείς χρόνο για να βρεις το σπίτι των ονείρων σου, να επισκεφτείς πολλά διαφορετικά, να συγκρίνεις, να σκεφτείς κάθε λεπτομέρεια και να φανταστείς τη ζωή σου εκεί. Αλλά όταν τελικά το βρεις, κάθε λεπτό μετράει. Γι' αυτό η Εθνική Τράπεζα είναι δίπλα σου, προσφέροντάς σου και προέγκριση σε 48 ώρες από την αίτηση και εκταμείευση σε 48 ώρες από την υπογραφή της σύμβασης για να μην χάσεις καμία μα καμία ευκαιρία. Και όλα αυτά με τη διαρκή υποστήριξη προσωπικού συμβούλου, γιατί έτσι μπορεί να αντιμετωπίζει η τράπεζα το στεγαστικό σήμερα. Απλά και ανθρώπινα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Μάθε περισσότερα στο mbg.gr.
0: Λοιπόν, επειδή διαβάζουμε, ξέρεις, έχει σημασία όχι μόνο να διαβάζουμε, να σκρολάρουμε στο κινητό μας και στο τάμπλετ, αλλά να μην ξεχάσουμε να διαβάζουμε εφημερίδες, περιοδικά που σε όλο τον κόσμο δίνουν έναν αγώνα πραγματικά και προσφέρουν πάρα πάρα πολλά. Η Ένωση Δημοσιογράφων και Ιδιοκτητών Περιοδικού Τύπου διοργανώνει από τις 3, από αύριο δηλαδή, ως 5 Ιουνίου στην Παρασκευή, το Media and Magazine Days 2026, μια νέα διοργάνωση για τη διαχρονική αξία του έντυπου τύπου, της ενυπόγραφης δημοσιογραφίας και της ποιοτικής ενημέρωσης. Θα γίνει στο εμβληματικό καπνεργοστάσιο της Βουλής, Λενορμάν 218, και φιλοδοξεί να καθιερωθεί ως ετήσιος θεσμός διαλόγου και πολιτισμού. Η κεντρική μερίδα είναι την 5η, 4 Ιουνίου. Θα είναι εκεί η πρόεδρος της Ένωσης, η κυρία Πέννη Καλύβα, ο υπουργός ο κύριος Μαρινάκης και ο υπουργός ο κύριος Βλάσης, υπουργός παιδείας. Ξεχωριστή στιγμή της ημερίδας, η επίσημη παρουσίαση από τη στρατηγική σύμβουλο Performance and Leadership, Ξένια Κούρτογλου, της νέας πανελλήνιας έρευνας, η κυρία Κούρτογλου κάνει εξαιρετικές έρευνες, αναγνωσιμότητας για τον περιοδικό τύπο, την οποία έκανε η Focus Bari για λογαριασμό της Ένωσης, με πολύτιμα συμπεράσματα για τον τύπο στη σύγχρονη εποχή. Πάρα πολλά πάνελ ενδιαφέροντα βλέπω κάθε μέρα. Και να πω ότι η ώρα λειτουργίας έκθεσης θα είναι Τετάρτη 5 με 7 το απόγευμα, Πέμπτη 5 με 7, Παρασκευή 9 το πρωί με 1 το μεσημέρι, και επισκέψεις σχολείων και παράλληλες δράσεις, με ελεύθερη είσοδο για το κοινό, και δηλώσεις συμμετοχής, σημειώστε το αυτό, στο info@edipt.gr, edipt.gr, 210-7220-875. Μην ξεχνάμε, Λουκία, τον γραπτό τύπο. Μην το ξεχνάμε.
1: Λοιπόν, έχουμε ακόμα ένα πολύ πολύ ενδιαφέρον συνέδριο για την Ελλάδα του 2030, το οποίο θα διεξαχθεί από τις 8 έως τις 9 Ιουνίου του 2026. Λοιπόν, η Nexis Now και η Dome Consulting Firm συνδιοργανώνουν για δεύτερη φορά αυτό το υψηλού κύρου συνέδριο, το οποίο θα πραγματοποιηθεί, όπως είπαμε, την ερχόμενη Δευτέρα και Τρίτη στο Ateneum Intercontinental. Το συνέδριο τελεί υπό την αιγίδα των Υπουργείων Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, Ανάπτυξης, Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλειας, καθώς και του Πανεπιστημίου Πειραιώς, ενώ την έναρξή του θα κηρύξει ο πρόεδρος της Δημοκρατίας, ο κύριος Κωνσταντίνος Θασούλας. Πρόκειται για μια πολύ σημαντική πρωτοβουλία που στοχεύει στην ανάδειξη των προοπτικών και στρατηγικών για την οικονομία και την ανάπτυξη της χώρας στην επόμενη τετραετία. Για περισσότερες πληροφορίες, επισκεφτείτε την ιστοσελίδα greece2530.gr, η οποία ανανεώνεται διαρκώς.
0: Περιμένετε τώρα γιατί σου έχω special πενθήμερο παρακαλώ σήμερα. Αν μπείτε στο real.gr και βρείτε το Real Player, μπορείτε να κερδίσετε για αυτό το καλοκαίρι από τον Real FM και τη Manesis Travel οικογενειακές διακοπές στο Simantron Traditional Village. 5 μέρες, 4 νύχτες, 2 ενήλικες και 2 παιδιά ως 12 ετών, με smart all inclusive παρακαλώ πρόγραμμα, με γεύσεις, δραστηριότητες για μικρούς και μεγάλους, water pack με νέες νεροτσουλήθρες, πισίνες, θερινό σινεμά. Με τη σιγουριά και εμπειρία της Manes Travel, Simantron Traditional Village παρακαλώ, και 5 διπλά εισιτήρια από τη SeaJets, με τη SeaJets γρήγορα στις Κυκλάδες, Ραφίνα, με καθημερινά δρομολόγια 14:02 και 20 το μεσημέρι, για Άνδρο, Τίνο, Μύκονο, Πάρο, με τα ταχύπλοια της SeaJets. Όλα αυτά, real.gr, Real Player, κλήρωση την άλλη Δευτέρα, στην εκπομπή Μάνο Νιφλή και Μπάμπη Παπαδημητρίου.
1: Λοιπόν, επίσης, σε Real News, αυτό το Σαββατοκύριακο, φόνη με άρωμα χαρτιού, η κρυμμένη επιστολή και Real Taste and Style και παντού app, όλα αυτά με τη Real News που κυκλοφορεί αυτή το αυτό το Σαββατοκύριακο. Και φτάσαμε στο τέλος σιγά σιγά. Να ευχαριστήσουμε την Δήμητρα την Πανανού που ήταν μαζί μας, την Κατερίνα τη Βουτσά στη ρύθμιση του ήχου και στο τηλεφωνικό κέντρο τη Φράνση στην Παράσχη και φυσικά όλους και όλες εσάς που μας ακολουθήσατε και σήμερα το μεσημέρι μας ακούσατε. Ακολουθούν Γιώργος Παγάνης, Γιώργος Σουδαλάκης και αργότερα ο Νίκος Μπογιόπουλος. Από εμάς να έχετε ένα πολύ πολύ όμορφο απόγευμα.
0: Γεια σας και να περάσετε καλά και... Να πούμε, Λουκία, ότι επειδή έχουμε πει για τα καλά, στο καλοκαίρι, η πρόγνωση των μετεωρολόγων βλέπω ότι είναι πέραν αυτής της εβδομάδας, 35, 36, 37, ένα πολύ ζεστό καλοκαίρι.
1: Όπα.
0: Που θα βάλουμε και βαθιά το χέρι στην τσέπη γιατί το ρεύμα κοστίζει πάρα πολύ.
1: Αυτά.
0: Θα είναι από τα θέματα που θα συζητήσουμε.
1: Θα είναι στο φουλ, θα τα συζητήσουμε τις επόμενες μέρες. Να είστε καλά. Γεια σας.

0: Real FM. Ο Αλέξανδρος Τσουβέλας στο Ενώπιο Σενοπείο.
1: Μια καρέκλα να τα πω!
0: Ο αγαπημένος κωμικός με τα εκατομμύρια views, τις sold out παραστάσεις και τις ατάκες που έγιναν viral.
2: Δεν είμαι καλά, γι' αυτό με φέρατε.
0: Μιλά για τη διαδρομή του, οι δυσκολίες στο ξεκίνημα, η προσωπική ζωή και οι ιστορίες πίσω από τους χαρακτήρες και τις μιμήσεις που του χάρισαν την επιτυχία.
1: Δεν είδες μωρέ τι είπε ο Χατζη Νικολάου.
0: Ο Αλέξανδρος Τσουβέλας με τον δικό του μοναδικό τρόπο σε μια συνέντευξη καρδιάς στον Νίκο Χατζη Νικολάου και το Ενώπιο Σενοπείο. Πέμπτη, τα μεσάνυχτα, στον Αντένα.
3: Είσαι χρόνια επαγγελματίας και ξέρεις. Καθημερινές διαδρομές, απαιτητικά φορτία, γρήγορες παραδόσεις. Το έχεις δει το έργο. Ώρα να δεις και τις νέες εκδόσεις Ergon, των επαγγελματικών vans της Mercedes-Benz. Τώρα το ευέλικτο Vito και το δυναμικό Sprinter με πλούσιο πακέτο εξοπλισμού και σε ασύγκριτη τιμή. Νέες εκδόσεις Mercedes-Benz vans Ergon. Μιλάνε με έργα. Ισχύει για περιορισμένο αριθμό οχημάτων. Μάθε περισσότερα στο mercedes-benz.gr.
4: Ό,τι αντέχει στο χρόνο έχει αξία και η σκίαση έχει τη δική της αξία με τεντόπανα κάλμπαρι. Τα τεντόπανα κάλμπαρι είναι πιστοποιημένα υφάσματα εξαιρετικής διάρκειας και αντοχής που προσφέρουν έως και πλήρη σκίαση συμβάλλοντας στην εξοικονόμηση ενέργειας. Συμβουλευτείτε έναν ειδικό και δώστε αξία στο χώρο σας με τα κορυφαία τεντόπανα κάλμπαρι. Γιατί για τεντόπανα καλύτερα κάλμπαρι.
5: Το θρυλικό Eco Rally Ακρόπολης επιστρέφει 25 με 28 Ιουνίου. Ταχύτητα, ένταση και αδρεναλίνη πρωταγωνιστούν σε μοναδικές, χωμάτινες διαδρομές και στην Eco Super Special Stage στο The Hellenicon Sports Park στις 25 Ιουνίου. Ζήσε από κοντά την εμπειρία, διεκδικώντας μία από τις 20 διπλές Eco VIP προσκλήσεις. Κατέβασε το Eco App και μάθε περισσότερα. Eco, μεγάλος χορηγός του Eco Rally Ακρόπολης.
6: The Natural Stones, live in Athens. Τώρα η πιο δυνατή παρουσία στη Λεωφόρο Κηφισίας 78 Μαρούσι. Ακρόλιθο showroom. Δείτε από κοντά φυσικά πετρώματα, μοναδικές ιδέες και άπειρες εφαρμογές για κάθε κατασκευή. Ακρόλιθος Natural Stones. Λεωφόρος Κηφισίας 78 Μαρούσι.
7: Το καλοκαίρι έχει επιθεώρηση.
8: Εγώ θα σας τα πω, γιατί δεν μασάω.
7: Ανατρεπτική πολιτική σάτιρα, γιατί κάποιος πρέπει να τα πει.
9: Σκηνοθεσία Βαγγέλης Θεοδωρόπουλος. Κείμενα Γεράσιμος Ευαγγελάτους και Δημήτρης Χαλιώτης. Μουσική Θέμης Καραμουρατίδης.
10: Παίζουν Πιατάς, Κοκκίδου, Μακαλιάς, Τσαγκαράκη, Καλούτα, Κεκέ, Διακοπαναγιώτου, Πλιδαλάκης, Ισιδόρου. Βεάκιο Θέατρο 4 με 7 Ιουνίου. Κηποθέατρο Παπάγου 17 και 18 Ιουνίου. Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού 23 Ιουνίου.
7: Εισιτήρια more.com.
0: Real FM. Η ώρα είναι 5.
11: Οι τουρίστες ανακαλύπτουν εμπειρίες. Οι επιχειρηματίες τις δημιουργούν. Και εμείς τους στηρίζουμε με το Πειραιώς Tourism 360. Εποφεληθείτε κι εσείς τώρα από τα προνόμια που απολαμβάνουν χιλιάδες πελάτες μας για τη χρηματοδότηση και τη λειτουργία της επιχείρησής σας. Πειραιώς. Στηρίζει κάθε αύριο.
12: Πολιτικές εξελίξεις.
13: Τώρα είναι η ώρα για μια νέα εθνική προσπάθεια.
14: Κοινωνία.
12: Οικονομία.
15: Αναμένονται νέα μέτρα από την κυβέρνηση.
14: Διεθνείς ειδήσεις.
12: Αθλητικά.
14: Πολιτισμός.
16: Ηθοποιός σημαίνει φως.
12: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιοφωνό.
17: Καλό απόγευμα κυρίες και κύριοι, είναι οι σημαντικότερες ειδήσεις από τον Real FM, στο μικρόφωνο η Ελένη Κατσαμπέκη. Καθυστερήσεις σημειώνονται αυτή την ώρα στον Κηφισό από γέφυρα Καλυφτάκη έως Κόκκινο Μήλο, στην Ποσειδόνος από Γλυφάδα προς Άλυμο και στην Αττική Οδό, από Μεταμόρφωση έως Κηφισίας και από Διόδια Κοροπίου έως Μαραθώνος και στις εξόδους για Λαμία. Εκείνη την Πέμπτη, η διάσκεψη των Προέδρων της Βουλής στις διαδικασίες για την αναθεώρηση του Συντάγματος. Την πρότασή της καταθέτει σήμερα η Νέα Δημοκρατία, όπως ανακοίνωσε ο Πρωθυπουργός, ο οποίος έκανε λόγο για έναν οδικό χάρτη μεταρρυθμίσεων. Στο αρχείο οδηγείται, σύμφωνα με την πρόταση της Εισαγγελίας Πρωτοδικών, η δικογραφία για τυχόν ποινικές ευθύνες στην υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ των βουλευτών της Νέας Δημοκρατίας Χαράλαμπου Αθανασίου και Τάσου Χατζηβασιλείου. Αναμένεται η απόφαση της Εισαγγελίας Εφετών. Περισσότερα στο ενικός.gr. Διαλύεται η κοινοβουλευτική ομάδα της Νέας Αριστεράς μετά από την ανεξαρτητοποίηση των Χαρίτση, Ηλιόπουλου, Τζανακόπουλου, Ζεϊμπέκ, Φωτίου και Τζούφη. Παραιτήθηκε από το βουλευτικό αξίωμα η Έφη Αχτσιόγλου, σημειώνοντας ότι παραμένει στην ενεργοπολιτική. Η επιλογή του συνδέεται άμεσα με το κόμμα Τσίπρα, αναφέρει σε ανακοίνωσή της η Νέα Αριστερά. Μέχρι σήμερα, πάνω από 6 εκατομμύρια Έλληνες έχουν πραγματοποιήσει εξετάσεις μέσω του προγράμματος Προλαμβάνω, δήλωσε στον Real FM η αναπληρώτρια Υπουργός Υγείας Ειρήνη Αγαπηδάκη. Πρόσθεσε ότι σε πάνω από 200.000 συμπολίτες μας εντοπίστηκαν εγκαίρως ευρήματα. Αναρτήθηκαν οι προσωρινοί πίνακες δικαιούχων του Προγράμματος Κοινωνικού Τουρισμού της Δημόσιας Υπηρεσίας Απασχόλησης για συνταξιούχους ελεύθερους επαγγελματίες. Τριπλασιάζονται από σήμερα τα πρόστιμα για μετακίνηση χωρίς εισιτήριο στα αστικά λεωφορεία της Θεσσαλονίκης. Διαμορφώνονται από 36 σε 100 ευρώ. Έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 75 ετών ο δημοσιογράφος και πρώην βουλευτής Νάσος Αθανασίου.
2: Χρειάζεται να είσαι ειδικός στις επενδύσεις για να επενδύσεις? Με την υπηρεσία Personal Investment Portfolios της Eurobank, όχι. Γιατί έχεις πρόσβαση σε διαμορφωμένα επενδυτικά χαρτοφυλάκια που διαχειρίζεται η Eurobank Asset Management ΑΕΔΑΚ και επενδύουν σε αμοιβαία κεφάλαια. Επιλέγεις το χαρτοφυλάκιο που ταιριάζει με το δικό σου επενδυτικό προφίλ και επωφελείσαι από τα πλεονεκτήματα της επαγγελματικής διαχείρισης από τους ειδικούς. Μάθε περισσότερα στο eurobank.gr ή κλείσε ραντεβού με το στέλεχος που σε εξυπηρετεί. Σε κάθε μπροστά, Eurobank. Η Eurobank Asset Management ΕΔΑΚ δεν εγγυάται το αποτέλεσμα της διαχείρισης χαρτοφυλακίου. Οι ΟΣΕΚΑ δεν έχουν εγγυημένη απόδοση και οι προηγούμενες αποδόσεις δεν διασφαλίζουν τις μελλοντικές.
18: Real Sports. Οι τελευταίες αθλητικές ειδήσεις.
17: Στο γήπεδο της Τούμπας θα δώσει τους δύο πρώτους εντός έδρας αγώνες για το Nations League η εθνική μας ομάδα ποδοσφαίρου. Με την Ολλανδία την 1η Οκτωβρίου και με τη Γερμανία στις 4 του ίδιου μήνα, όπως αποφάσισε σήμερα η ΕΠΟ. Περισσότερα στο φιλαθλος.gr.
18: Real Weather.
17: Έθριος αύριο καιρός σε όλη τη χώρα με νεφώσεις στα υπηρωτικά. Άνεμοι νότιοι έως 6 μποφόρ. Στους 31 βαθμούς Κελσίου, η μέγιστη θερμοκρασία σε Αττική και Θεσσαλονίκη.

0: αυτό είναι ηχογραφημένο σε γραμμόφωνο.
1: Είναι αρχαίο τελείως. Είναι Bob Diddley. Γιατί ο Bob Diddley έφυγε μια μέρα.
0: Γιατί δοκιμάζεις κάτι πιο παλιό, ρε
1: παιδί. Δεν το θέλω. Γιατί. Θέλω αυτό. Μέχρι εκεί, μέχρι 78 στροφές είμαι.
0: Γιατί να δοκιμάσουμε μια φορά με άρπα, ας πούμε.
1: Ναι. Ωραία τα
0: σε κανένα συμπόσιο.
1: Αλλά... Ναι.
0: Για το Διόνυσο.
1: Γιατί για το Διόνυσο.
0: Γιατί τα συμπόσια για το Διόνυσο γινόντουσαν όσο επιτοπλίστων στην Αθήνα.
1: Εγώ ξέρω ότι για το Διόνυσο γίνονταν και άλλα πράγματα τα οποία δεν είναι καθόλου επιτρεπόμενα.
0: Άλλο ήταν αυτό.
1: Κάποιος στις 5 και 7 το απόγευμα.
0: Αναφέρεις τα ερωτικά συμπόσια σου.
1: Όχι, λέγε.
0: 8 λεπτά μετά.
1: Ξεχωριστά. Διονυσιακά.
0: Τι κάνεις και λίγο.
1: Αχ. Αληθινό ραδιόφωνο 97 και 8, σε 5 και 7 κοντεύει και 8. Έχουμε τη χαρά και την τιμή και όλα τα αισθητικά να έχουμε απέναντί μας την Κατερίνα Βουτσά. Τη άρεσε το χούντι λόγο, όπως είδε. Να τα λέμε, παιδί, γι' αυτά. Κονσολιέρισα, ναι, αυτό το χαμόγελο. Από εκεί τα εισπράττει αυτά. Η κυρία Φράνση Παράσχη είναι στο 211-208-200. Εσεί δόξα τω Θεώ, ελπίζουμε και σήμερα να είστε στο στούντιο papakirialfm.gr. Πού είπαμε, Γιώργο.
0: Στούντιο papakirialfm.gr.
1: Η κυρία Σοφία Γαλάνη κάνει ό,τι καλύτερο μπορεί για να είμαστε παρεΐτσα εδώ πέρα και να τα περνάμε ωραία με τους Γιώργηδες. Να κόψω, να μοιράσεις, να καταλάβω πώς θα το πάμε.
0: Όπως θες εσύ, εγώ δεν έχω θέμα. Απλά, πραγματικά δηλαδή, δεν θα ήθελα να βρίσκομαι στη θέση των βουλευτών του ΣΥΡΙΖΑ. Τους βλέπω στα παράθυρα, τους βγαίνουν στα παράθυρα και τους λένε, δηλαδή αν γίνεται κυβέρνηση, εσείς, ας πούμε, ποια θα είναι η πρώτη στόχευση, τι θα ζητήσετε να υλοποιηθεί. Και παθαίνουν κοκομπλόκο, κανονικό κοκομπλόκο.
1: Δεν σου λέω τώρα,
0: τι εννοεί, με τον Τσίπρα, με τον Φάμελο, με ποιον εννοεί από τους
1: δύο. Ναι. Θέλω να σου πω το εξής.
0: Ναι.
1: Καλά, για την αμηχανία και την αδυναμία να απαντήσει κάποιος και τα λοιπά, το καταλαβαίνω.
0: Ναι.
1: Είσαι σοβαρός άνθρωπος να κάνεις αυτή την ερώτηση.
0: Κάτσε ρε Γιώργο, έχεις ένα βουλευτή. Γράφει από κάτω ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία.
1: Εντάξει.
0: Και του λες, δηλαδή, πού βλέπετε τον εαυτό σας σε μερικούς μήνες θα γίνουν εκλογές.
1: Ναι.
0: Και σου λέει, εδώ που είμαι, δηλαδή πού είσαι.
1: Πού βλέπεις τον εαυτό σου.
0: Ναι. Είμαι. Και βλέπεις εκεί ότι παθαίνει. Πώς να το πούμε αυτό.
1: Χωρίς πλάκα. Δηλαδή θέλω να πω ότι. Μόνο.
0: Μαλφάνξε.
1: Θέλει μια κακιούλα για να το χαίρεσαι αυτό το πράγμα.
0: Δεν το χαίρομαι.
1: Δηλαδή, ο άλλος είναι σε ένα κόμμα που διαλύεται. Στα
0: δεν
1: είναι
0: το τέτοι. Χαίρομαι. Σούπα. Δεν θα ήθελα να είμαι στη θέση του.
1: Δεν θα ήθελα. Το ξεκίνησε να το γαζώσει.
0: Όχι, δεν θα ήθελα.
1: Μην τα αφήσουμε και.
0: Όχι, ρε παιδί μου, να μην το πω ότι οι άνθρωποι είναι.
1: Κοίτα να δει. Θέλω να σου πω το εξή. Αν θέλει. Θυμάσαι πότε παρουσιάστηκε το κόμμα του Σούπερ.
0: Όχι.
1: Την προηγούμενη Τρίτη.
0: Ναι, μπράβο.
1: Δηλαδή δεν έχει κλείσει η εβδομάδα ακόμα.
0: Ναι, ναι.
1: Και βλέπεις ότι έχουν έρθει πάνω κάτω, έχουν αλλάξει πάρα πολλά πράγματα.
0: Έχεις κλειδονισμού στη Χαριλάου Τρικούπη.
1: Ναι.
0: Κλειδονισμού.
1: Όπως είδες, έβλεπα τη συνέντευξη που έδωσε ο Κώστας Καναδαλίδης.
0: Ναι, ναι.
1: Γιατί θεωρώ ότι γενικά έχει ένα μεγάλο ενδιαφέρον να παρακολουθείς πόσο πολιτικά σκέφτεται ένας. Και τότε ήταν ταλαντούχος, τώρα πια είναι πολύ πύρος.
0: Ένας από τους σοφούς του Πασόκ.
1: Ναι.
0: Γιατί τώρα είναι ένας τέτοιος πολιτικός ο κ. Καναλής. Αλλά απ' την άλλη, αν παγιωθεί στην τρίτη, στην τέταρτη θέση δημοσκοπής στο Πασόκ. Γιατί ακούω ότι γίνεται χαμός, λέει. Τώρα βέβαια θα ξέρουμε σε ένα μήνα.
1: Μπορώ να σου πω ένα τρόπο για να μείνει όχι τέταρτο, 24ο. Ξέρεις ποιος τρόπος είναι.
0: Ποιος.
1: Να μην έχει καμία ψυχραιμία στην αντίδραση του.
0: Σωστό.
1: Και δεν έχει. Συγγνώμη, παιδιά.
0: Θα αντιμετωπίσει υπαρξιακό κίνδυνο. Δηλαδή, αν ο Τσίπρας είναι εκλεκτός της κεντροαριστεράς, γιατί όποιος είναι δεύτερος είναι εκλεκτός της κεντροαριστεράς. Για τον κόσμο, λέω τώρα. Αυτό θα φανεί στις δημοσκοπικές καταγραφές. Από εδώ και για τις δύο μήνες. Εκεί, αν αποφασιστεί ότι θα συγκροτηθεί μέτωπο κατά του Μητσοτάκη της Νέας Δημοκρατίας υπό τον Τσίπρα, ένα κομμάτι το οποίο είναι αντιδεξιό, ρε παιδί μου, που είναι στο Πασόκ, τι θα κάνει αυτό το κομμάτι. Προφανώς θα ακολουθήσει ή θα κοιτάξει προς τον Τσίπρα. Ένα κομμάτι το οποίο είναι κεντρό αντιτσιπρικό. Αυτό τι θα κάνει, θα μείνει στο Πασόκ. Γιατί το λέω αυτό, γιατί όσοι έμειναν στο Πασόκ είναι προφανές ότι δεν ακολούθησαν την επιλογή που έκαναν οι συντροφοί τους οι οποίοι ψήφισαν το ΣΥΡΙΖΑ του Τσίπρα. Για μένα, εδώ που βρίσκεται το Πασόκ είναι σε ένα σημείο πολύ πολύ κρίσιμο.
1: Καλά, εντάξει, το πόσο κρίσιμο είναι το σημείο πρέπει να το καταλάβει κάποιος να έρθει μισή ματιά στο πρόσφατο παρελθόν. Έτσι. Θέλω να πω ότι ένα κόμμα που έγραφε εύκολα σαραντάρια και βάλε.
0: Βέβαια.
1: Αυτά δεν είναι στην προϊστορία, έτσι. Ήταν το 2009, θυμίζω, τελευταία
0: εκλογή.
1: Βέβαια. Λοιπόν, αν κάποιος τώρα θέλει να αντιληφθεί πώς είναι δυνατόν ένα κόμμα να εμφανίζει, ξέρω εγώ, τον ανταγωνιστή του και μέσα μια εβδομάδα να βλέπει την πλάτη του και άσχημα, έτσι. Δεν είναι ότι πάμε στο 0 και 10. Και πάει λέγοντας το πράγμα. Λοιπόν, με δύο κουβέντες. όταν έχεις κάνει μια επιλογή πολιτική, ακόμα και αν δεν γράψει εκείνη την ώρα το θετικό ή το αρνητικό, λίγο αργότερα, Γιώργο μου, γράφει. Όπως ήταν, για παράδειγμα, η ιστορία της συγκυβέρνησης. Όπως ήταν, για το Πασόκ μιλάω.
0: Ναι, ναι.
1: Έτσι, όπως ήταν ότι πήγε στην Βουλή ο Γιώργος Παπανδρέου και πήρε ψήφο εμπιστοσύνης και μετά την παρέδωσε την εξουσία.
0: Βεβαίως.
1: Για να δείξει ότι είχε, εξακολουθήσει να έχει, ξέρω εγώ, την πλειοψηφία. Και πάει λέγοντας. Όλα αυτά τα πράγματα φτάνεις μια στιγμή και λες, και τώρα τι. Τώρα τι. Τρία χρόνια είχες την ευκαιρία να,
0: την έχασες.
1: Να βγεις μπροστά, να κάνεις μια
0: παίζανε μπάλαρες,
1: ουσιαστική.
0: Αντιπολιτευτικά πέσανε μόνοι τους, μάλιστα.
1: Κοίτα, το γήπεδο...
0: Από το 23 και μετά που έφυγε ο Τσίπρας, από πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ δηλαδή, τα κοροϊδευόμαστε.
1: Δηλαδή μετά τις εκλογές είχες μία κυβέρνηση η οποία θα παίρνει δεύτερη τετραετία ήδη κουρασμένη και φορτωμένη και με κάποια σκάνδαλα και τα τέμπη και πάει λέγοντας κτλ. Και είχες μία κυβέρνηση, ας πούμε, υποφθορά, ένα εύκολο γήπεδο και η ερώτηση είναι, ρε παιδιά, γιατί δεν αποτελούσαμε, ξέρω, την εναλλακτική κυβερνητική πρόταση. Με συγχωρείτε πολύ, αλλά δεν είναι δουλειά των δημοσιογράφων να υποδείξουν. Όμως με όλη μου την καρδιά, όποιος γουστάρει να κάνουμε μια ωραία συζήτηση για αυτό το θέμα, πολύ ευχαρίστως.
0: Ναι.
1: Από εκεί και πέρα, όπως για παράδειγμα οι πολιτικές επιλογές εγκλώβησαν το Πασόκ σε αυτή την κατάσταση, οι όποιες πολιτικές επιλογές, με τα ίδια χάλια και χειρότερα κατά τη γνώμη μου, με ρωτάγανε από μια τηλεόραση και απάντησα ότι ρωτάς, τι έκανε, ποιος έκανε τη ζημιά, ποιος έκανε το κακό στο ΣΥΡΙΖΑ. Ο ΣΥΡΙΖΑ. Ο ΣΥΡΙΖΑ το διέλυσε το μαγάζι, τελεία παύλα. Τώρα, αν θέλεις να λες, ο Τσίπρας θέλει για όλα και ο Τσίπρας και ο Κασελάκης και ο Τσίπρας και η Αξιόγλου και. Εντάξει, είναι πολύ ωραίες κουβέντες αυτές, καφενειακού, αλλά.
0: Να μην το λέμε, αλλά, να μην τα λέμε αυτά.
1: Ναι.
0: Αλλά να λέμε όμως ό,τι προκύπτει, από προκύπτει και από όλες τις εφημερίδες. Γιατί εγώ, για παράδειγμα, θυμάμαι στα αυτάκια μου από διάφορους εδώ ακροατές μας που πιθανότατα μας κάνουν και τους ευχαριστούμε πάρα πολύ και σήμερα παρέα και να μου δηλώσουν κιόλας και παρουσία. Θυμάμαι, για παράδειγμα, να χρεώνουν και σε εμάς και σε άλλους ότι δεν παίζουμε θέματα. Έλα όμως που βλέπω να μην παίζουν διάφορα θέματα. Δηλαδή και αυτά που προκύπτουν από την άλλη πλευρά δεν είναι θέματα. Άμα θέλετε να είστε συνεπείς με τον εαυτό σας, εσείς που είσαστε αυστηροί κριτές των δημοσιολογούντων, όπως λέει και ο Γιώργος εδώ πέρα. Εγώ δεν απαιτώ από κανέναν να είναι αντικειμενικός, γιατί επαναλαμβάνω, δεν θεωρώ ότι υπάρχουν αντικειμενικοί. Θεωρώ ότι μπορούμε να προσπαθήσουμε να είμαστε δίκαιοι. Αν θέλουμε να κάνουμε μια προσπάθεια, ρε παιδί μου. Αλλά όχι να λέμε ότι η δημοσιογραφία βρίσκεται κάτω στη λίστα των Ευρωπαίων. Αλλά όταν σκάνε θεματάκια που πυροβολάνε τους δικούς μας ή αυτούς που θέλουμε να κάνουμε, δεν ακούσαμε και δεν διαβάσαμε τίποτα. Έτσι, λεβέντες και λεβέντισες. Το λέω αυτό γιατί βλέπετε η ζωή έρχεται και κάνει συνέχεια. Είναι τροχός η ζωή. Γυρνάει και αποκαλύπτει διάφορα πράγματα. Λέω τώρα. Την κλείνω την παρένθεση.
1: Λοιπόν, εντάξει. Κλείσε την παρένθεση. Ναι, γιατί ναι. Η αλήθεια είναι ότι η χώρα μας ζει σε παρένθεση. Έτσι. Θέλω να πω ότι βλέπω ότι διαρκώς, αντί να κάτσουμε να κουβεντιάσουμε, έστω για το τωρινό τώρα και πολύ περισσότερο για το αύριο που είναι πια τόσο κοντά.
0: Να το κοντά,
1: και να συζητήσουμε ουσιαστικά πολιτικά.
0: Ναι, να το συζητήσουμε.
1: Θα ξεκινάμε. Όπως έκανα εγώ πριν από λίγο.
0: Γιατί...
1: Άντε τώρα, να ξαναπώ το 9, το Γιώργο Παπανδρέου. Να ξαναπεί το 15,
0: όχι, όχι, όχι.
1: Να ξαναπούμε το 23.
0: Να πάμε στο σήμερα, αλλά και το σήμερα. Όταν λες να είμαστε όλοι αξιοπρεπείς, και πολύ και εγώ θέλω να είμαστε όλοι αξιοπρεπείς.
1: Θες να σου πω πόσο.
0: Όταν λες ότι θέλουμε όλοι να είμαστε ευτυχισμένοι
1: σήμερα.
0: Και εγώ θέλω να είμαι ευτυχισμένος. Δηλαδή θέλω να πω να γίνουμε πιο συγκεκριμένοι σε αυτά. Αυτά είναι πράγματα τα οποία άμα με ρωτήσεις, τι θες Γιώργο μου, θέλω ειρήνη, ευτυχία και καλό φαγητό.
1: Εγώ θέλω η Σβέρνητσα να μην είναι κάτι το οποίο μαθαίνουμε στα δελτία ειδήσεων. Θέλω να είμαστε εκεί πέρα που πρέπει να είμαστε, ως χώρα.
0: Βεβαίως.
1: Δηλαδή κάποιος, η Αλβανία για παράδειγμα, ξέρετε και την αγάπη και το σεβασμό που έχουμε για όλους τους συμπολίτες Αλβανούς που βρίσκονται εδώ πέρα. Προφανέστατα και δεν έχω κάτι να χωρίσω με κανέναν από αυτούς τους ανθρώπους, αλλά. Όταν βλέπεις το αλβανικό κράτος να κλείνει τα μάτια, να κάνει τα στραβά μάτια έστω, σε τέτοιου τύπου βία. Η βία, λέει, μάλιστα λέει ο κύριος Ράμα, ότι δεν είναι κρατική, αλλά είναι σεκιουριτάδες, ιδιωτική κτλ. Και εμείς είμαστε η Ελλάδα. Η Ελλάδα που είμαστε, ξέρω εγώ, η χώρα πάνω στην οποία πρέπει να ακουμπήσει η Αλβανία για να μπει στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Και πάει λέγοντας. Και βλέπεις να σε αντιμετωπίζουν με αυτόν τον τρόπο, να με συγχωρείτε πάρα πολύ. Εμένα μου χαλάει τόσο πολύ αυτό το πράγμα.
0: Καλά, δεν διαφωνώ.
1: Τα άντερά μου γυρνάνε έτσι.
0: Δεν διαφωνώ, αλλά για πες μου λίγο ότι εκτός από την προστασία των μειονοτήτων και ειδικά των Ελλήνων μειονοτικών, οι οποίοι απειλούνται εδώ και. Υπαρκτά απειλούνται εδώ και 10 χρόνια, μίνιμουμ.
1: Ναι,
0: τι
1: παίρνουν,
0: θα πρέπει να κάνουν.
1: Να δηλαδή, σε παίρνουν σοβαρά, λέω.
0: Ναι,
1: τι θα αυτό πρέπει, είπα, Γιώργο μου, να σε παίρνουν σοβαρά. Τώρα, το τι θα έπρεπε να κάνουμε, να με συγχωρήσει πολύ, αλουνού δουλειά και όχι του Κουδαλάκη.
0: Θυμάμαι...
1: Και επίσης θα σου πω ότι ο Κουδαλάκης μπορεί να έχει. Θυμάμαι... ή να μην έχει ιδέες και θέση για κάποια πράγματα, είναι όμως σε θέση να καταλαβαίνει
0: χαίρομαι
1: πότε μιλάει και πότε δεν μιλάει.
0: Χαίρομαι που το λες, γιατί εγώ θυμάμαι ένα μειονοτικό δήμαρχο που τον έκλεισε ο Ράμα και το σύστημα Ράμα στη φυλακή να τον εκλέγουμε ευρωβουλευτή και να πηγαίνει στο κοινοβούλιο και γι' αυτό ο Ράμα να μας βρίζει πάλι. Αλλά δεν μας έβριζε μόνο ο Ράμα, μας έβριζαν και οι δικοί μας από εδώ μέσα.
1: Κοίτα,
0: που τον βάλαμε αυτόν, γιατί λέει αυτός ήταν χρυσαυγίτης, λέγανε κάποιοι.
1: Σε σχέση με τον Φρέντι Μπελέρη, αν θες να μιλήσουμε,
0: ναι,
1: θα σου πω ότι αν είναι κάπου λάθος, είναι ότι ο Φρέντι Μπελέρη δεν μπορεί να βοηθήσει όσο μπορεί να βοηθήσει στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Είναι όμως μια πολύ σημαντική προσωπικότητα που λείπει από τα τοπικά πράγματα της Αλβανίας και θα πω μονάχα κάτι το οποίο είχα πει και τότε. Ο Φρέντι Μπελέρη, είπες χρυσαυγίτης ο Φρέντι Μπελέρη, μάλιστα.
0: Λέω, δεν είπα εγώ, δεν τον είπα εγώ.
1: Okay.
0: Λέω, κάποιοι έβριζαν και τον αποδοκίμαζαν ως ακραίο.
1: Ρώτα τον Παναγίτο Γαλιατσάτο, στο ψυγιάκι στο γραφείο μας, εξακολουθεί να υπάρχει εκείνο το τσίπουρο που μας είχε φέρει ο Φρέντι από την Αλβανία,
0: ναι,
1: για να τελειώνει.
0: Χαίρομαι πολύ, μα εγώ δεν διαφωνώ σε αυτό που είπες. Γιατί είπες τι να κάνουμε και λέω ότι ο άνθρωπος αυτός εξελέγει ευρωβουλευτής και βγήκε από τη φυλακή για να πάει στις Βρυξέλλες, θυμίζω.
1: Εντάξει, πάντως δεν είναι το πρόβλημά μας αυτό.
0: Όχι, τα προβλήματά μας που συζητάμε.
1: Το πώς θα έπρεπε να έχουμε τοποθετηθεί σε σχέση με το αν θέλαμε να φέρει την Μπελέρη να λειτουργεί ως Έλληνο βουλευτής, είναι μια μεγάλη, μεγάλη συζήτηση. Το μόνο που θέλω να πω είναι αυτό. Ότι οι άνθρωποι, τα πατρογονικά τους εδάφη, οι περιουσίες των πατεράδων και των παππούδων τους, να μην αναγνωρίζονται και όχι μόνο να μην αναγνωρίζονται, αλλά να γίνονται θύματα ενός εξόφθαλμα. Μαφιόζικου real estate είναι κάτι το οποίο θα έπρεπε να μας κάνει όλους να ντρεπόμαστε που δεν αισθάνονται οι συνέλληνες της Αλβανίας ότι έχουν κάπου να κουμπίσουν. Αυτό, μόνο αυτό.
0: Μα δεν πρόκειται να διαφωνήσει κανείς. Και θυμίζω ότι αυτή η ιστορία δυστυχώς, επαναλαμβάνω, έχει ξεκινήσει εδώ και 10 χρόνια πάρα πολύ έντονα, πάρα πολύ άγρια. Είναι προφανές ότι το σύστημα Ράμα θα το πάει μέχρι τέλους, γιατί είναι πολλά τα λεφτά εκεί πέρα. Βεβαίως, αυτά να τα έχει στο μυαλό του και ο Ράμα και η Αλβανία συνολικότερα, γιατί για να περάσει στην Ευρωπαϊκή Ένωση θα πρέπει να συμφωνήσουμε κι εμείς.
1: Πάντως, να μην αρκεστούμε σε αυτό. Να βάλουμε μια τάξη στα πράγματα. Τώρα, ο Χρήστος μας ενημερώνει, ο Χρήστος από την Κερατσίνη.
0: Ναι.
1: Καλησπέρα, παιδιά. Ναι. Αριστερή λωρίδα καθόδου και φυσού κλειστή. Ύψος Αττικής Οδού. Το ξαναλέω, αριστερή λωρίδα καθόδου και φυσού κλειστή, ύψος Αττικής Οδού.
0: Έχει δίκιο, αλλά είναι...
1: μηχανή. Ευτυχώς φαίνεται καλά ο άνθρωπος.
0: Μάλιστα, να είναι καλά ο άνθρωπος, αλλά το μποτιλιάσμα δυστυχώς ξεκινάει περίπου 1,5 χιλιόμετρο από την Καλυφτάκη και πηγαίνει έτσι, από ό,τι βλέπω, μέχρι το ύψος της Νέας Φιλαδέλφειας. Επομένως, κουράγιο εκεί. Και η Αττική Οδός, επίσης, όπως λέει ο φίλος μας, από τον κόμβο της μεταμόρφωσης θα πάει με μποτιλιάρισμα μέχρι το Μαρούσι, μέχρι το Δαχτυλίδι δηλαδή. Και ο Μάνος ο Νιφλής τώρα μου στέλνει μήνυμα, μου λέει έξοδος Αττικής Οδού προς, περίμενε, Αττικής Οδός έξοδος προς Μαρκόπουλο από Κηφισό Κόλαση. Κουράγιο, κουράγιο και στο Μάνο και σε.
1: Κουράγιο στο Μάνο, γιατί εδώ που τα λέμε. Εντάξει, δεν φτάνουν 24 ώρες σήμερα, αρφιά.
0: Όχι, δεν φτάνουν. Τώρα για την ιστορία με τον κύριο Δούκα και με τον Πασού και με αυτό που πρότεινε. Μου κάνει εντύπωση που δεν γνωρίζει ότι ο ισχύον εκλογικό νόμο στερεί από το συνασπισμό κομμάτων τον πόνους του πρώτου κόμματος. Αν προτείνει βέβαια τη διάλυση του Πασού και την αφομοίωσή του από τον Αλέξη Τσίπρα, αυτό είναι άλλη ιστορία.
1: Μιλάς για το Χάρη του Δούκα, τον
0: δήμαρχο. Την πρόταση που έκανε, ρε παιδί μου. Αν προτείνει αυτό, αυτό είναι μια άλλη ιστορία.
1: Εγώ δεν έχω καταλάβει ακριβώς τι προτείνει. Επειδή είπες και εσύ τώρα για τον εκλογικό νόμο. Ο εκλογικός νόμος με δύο κουβέντες δίνει μπόνους μόνο σε αυτόνομα κόμματα, όχι σε συνασπισμούς κομμάτων. Έτσι. Και δίνει μπόνους από τους 25, από τα 25% και πάνω.
0: Μάλιστα.
1: Οπότε λογικά και μετεκλογική συζήτηση να έχει γίνει. Θα πρέπει να έρθει ένα πολύ ωριακό αποτέλεσμα για να βλέπεις ότι δύο κόμματα θα μπορούσαν να κάνουν μια κυβέρνηση. Αν μιλάγαμε για απλή αναλογική τα λοιπά, θα ήταν διαφορετική. Για αυτή η συζήτηση θα είχε πολύ περισσότερα πράγματα να πεις. Τώρα να σου πω την αλήθεια, το timing θα με έβαζε σε μια δεύτερη σκέψη, όχι ο ρεαλισμός της πρότασης. Το timing. Γιατί ο ρεαλισμός της πρότασης, άμα βλέπεις ότι εκεί που είμαστε στο 15 πήγαμε στο 10, αν κρίνουμε την τελευταία δημοσκόπηση, να πω κιόλας ότι η εβδομάδα, παιδιά, θα είναι εβδομάδα δημοσκοπήσεων. Περιμένουμε τουλάχιστον 3. Έτσι. Και μιλάω για αξιόπιστες κατά βάση δημοσκοπήσεις και τα λοιπά. Τέλος πάντων, από αξιόπιστες εταιρείες. Αν για παράδειγμα, Γιώργο μου, φεύγεις από το 15 και πας στο 10 και είσαι πια και τρίτο, τέταρτος και ξέρω εγώ τι, χωρίς να, ξαναλέω, χωρίς να σας πιάνει τρέλα και πανικός, γιατί έχουμε δει και το φαινόμενο πάρα πολλές φορές, ένα κόμμα να ξεκινάει και να φουσκώνει και μετά να ξεφουσκώνει, της κυρίας Καριστιανού ήδη βλέπουμε ότι συμβαίνει κάτι τέτοιο.
0: Κάπου στο 12 είναι από ό,τι καταλαβαίνω, σε μέσο όρο.
1: Θυμάσαι, Γιώργο, ότι στην ερώτηση που της γινόταν για την κυρία Καριστιανού, όταν ρωτάγανε για τις δημοσκοπήσεις, αν πόσο πιθανό ή πολύ πιθανό, και το έβλεπες ότι το πολύ και το λίγο της δίνανε ποσοστά πάρα πολύ ψηλά. Μιλάω για τριαντάρια. Δηλαδή, ναι, έχουμε δει πράγματα τα οποία έλεγες, ναι, τι έχει δει ο κόσμος, ναι, ναι, κτλ. Λέω ότι μπορεί να δεις να φουσκώνει για να ξεφουσκώνει, μπορεί να δεις όμως και κάτι να, να ξεκινάει από κάποιο καλό σημείο και να γράφει προς τα πάνω. Να έχει αυτό που λένε ανωδική τάση.
0: Μάλιστα.
1: Λοιπόν, όλα αυτά μπορείς να κάνεις να τα περιμένεις. Αλλά ρε Γιώργο, επειδή λέγαμε και δύο, και αν κατάλαβα καλά, συμφωνούσαμε ότι την ευκαιρία που είχε το Πασόκ δεν την αξιοποίησε για το ίδιο το Πασόκ. Τώρα, ποια θα είναι η επόμενη μέρα σε επίπεδο στρατηγικής?
0: Αυτό είναι ένα πράγμα. Και μάλιστα διάβασα κάπου ότι αναβλήθηκε προγραμματισμένη για σήμερα συνεδρία του Πολιτικού Συμβουλίου. Υποθέτω θα ήταν δύσκολο να είναι και ο κύριος Δούκας και ο πρόεδρος, ο κύριος Σανδουλάκης, και η κυρία Διαμαντοπούλου, η οποία απάντησε στον κύριο Δούκα ότι εμείς δεν παρακαλάμε για συνεργασίες, ειδικά από αυτούς που μας προσβάλλουν. Υποθέτω ότι από αυτούς που μας προσβάλλουν εννοεί τον κύριο Άλεξη Τσίπρα, υποθέτω. Θα είναι δύσκολο λοιπόν να καθίσουν στο ίδιο τραπέζι για να συζητήσουν. Από την άλλη, εγώ αναρωτιέμαι, επιμένει το Πασόκ στην τακτική του «είμαι αριστερός, τελεία, εγκαταλείπω το κέντρο»? Και αν επιμένει σε αυτή τη τακτική του Πασόκ, βρίσκει δηλαδή ότι μπορεί να πείσει τον κόσμο της αριστεράς περισσότερο από ότι ο Άλεξης Τσίπρας? Δεν ξέρω. Μένα μου φαίνεται λίγο λάθος η στρατηγική, αλλά μου πείσεις εμένα γιατί να με υπολογίσουν.
1: Επειδή μας λέει το Κατερινιό ότι πάμε σιγά σιγά προς τους τίτλους, να σου πω ότι αυτό που είδα σαν γραμμή να προσπαθεί να εξηγήσει ο Σκανδαλίδης, αυτό αφορά το Πασόκ. Να πούμε ότι έχει πάρα πολύ πολιτικό πράγμα και θα ασχοληθούμε σήμερα με την εκπομπή. Έχουμε και την κυρία Πέρκα.
0: Αυτό πήγα να πω. Έτσι. Δεν έχει ενδιαφέρον να ρωτήσουμε και έναν άνθρωπο που μένει στην αριστερά τι συμβαίνει και τι θα γίνει.
1: Ναι, και όταν είσαι πρόεδρος μιας κοινοβουλευτικής ομάδας που πάει να υπάρχει, φαντάζομαι ότι είναι πολύ σπάνιο το συνέστημα. Όποιο και αν είναι, να πω απλώς για το Σκανδαλίδη για να μην τα αφήνω στον αέρα. Ο Σκανδαλίδης είπε για το Πασόκ, εάν δεν είναι πρώτο, να μην υπάρχει καμία συνεργασία. Πρώτο, δεύτερο, τρίτο, 25ο, να είναι ξεκάθαρο ότι το Πασόκ δεν θα πάει να συνεργαστεί με κανέναν.
0: Μάλιστα.
1: Και μάλιστα μου έκανε εντύπωση, παρότι δεν έχω διαβάσει σε τέτοιο βάθος το αποτέλεσμα του συνεδρίου του Πασόκ, είναι και πρόσφατο, φαντάζομαι θα το θυμόμουν, αλλά ο Σκανδαλίδης είπε, άρα έτσι έγινε, ότι ήταν πρότασή του καμία συνεργασία αν δεν είμαστε πρώτο κόμμα, η οποία λέει μάλιστα ψηφίστηκε ομόφωνα στο Πασόκ. Πάω πάσο, προφανώς τα συνέδρια βγάζουν αποφάσεις που πρέπει να κρατάνε λιγάκι περισσότερο.
0: Όταν γυρίσουμε λοιπόν, θα θέσουμε τα ερωτήματά μας στην Πέντε Πέρκα και νομίζω κυρίως το ερώτημα αν θα παραμείνει η Νέα Αριστερά. Υπό ποια μορφή και αν θα ξεκινήσει να συζητάει και με ποιους.
2: Real FM. Η ιστορία των ευρωπαϊκών κυπέλων ποδοσφαίρου μέσα από τη συχνότητα του Real FM. Με την ευγενική υποστήριξη της Bet365.
3: Ο Kim Havertz, που ήταν ο σκόρερ του τέρματος της Arsenal στην κανονική διάρκεια, στον τελικό με την Paris Saint-Germain το περασμένο Σάββατο στη Βουδαπέστη, όπου ιτήθηκε η ομάδα του Λονδίνου με 4-3 στα πέναλτι, σημείωσε το δεύτερο γκολ του σε τελικό τσάπ.

0: Την Μπάγκερ Μονάχου.
1: Με το Bet Builder της Bet365 παίρνετε τη δύναμη στα χέρια σας.
2: Μπορείτε να δημιουργήσετε το δικό σας στοίχημα μέσα από χιλιάδες αγορές. Όπως ένας παίκτης να σκοράρει ή να δώσει assist, καθώς και το τελικό αποτέλεσμα. Και αν κάποιος παίκτης σας αντικατασταθεί, το στοίχημά σας συνεχίζεται με το SAP Plus.
1: Με την Bet365 τίποτα δεν είναι συνηθισμένο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Απαιτείται εγγραφή.
2: Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
3: Στεγανοποίησης ταρατσών κάνω χρόνια. Γι' αυτό εμπιστεύομαι ένα προϊόν που δεν με πρόδωσε ποτέ. DuroStick DS220. Προστατεύει τις επιφάνειες. Καλύπτει μικρορογμές και υγρασίες. Τέλος. Έχει ελαστικότητα, αντοχή στο χρόνο και εφαρμόζεται εύκολα. Όμως δεν σταματά εκεί. Το DuroStick DS220 αναβαθμίζει ενεργειακά το σπίτι και μειώνει δραστικά το κόστος ρεύματος, χειμώνα-καλοκαίρι. Για στεγανοποίηση χωρίς συμβιβασμούς, DuroStick DS220.
4: DuroStick για κάθε χρήση, DuroStick υπάρχει λύση.
3: DuroStick, προϊόντα λύσης για μεγάλες απαιτήσεις.
5: Η Renault σας οδηγεί στο μέλλον της αυτοκίνησης με τα Renault E-Tech Days. Το μεγάλο πανελλαδικό road show σας προσκαλεί να οδηγήσετε την πλήρη υβριδική και ηλεκτρική γκάμα της Renault. Νιώστε τη δύναμη του πανίσχυρου Renault Rafale 300 νίπων, οδηγήστε πρώτη σε αποκλειστική πρεμιέρα το ηλεκτρικό Renault 4 και επωφεληθείτε από ειδικές τιμές. Από τις 23 Μαΐου έως τις 15 Ιουνίου, τα Renault E-Tech Days σας περιμένουν στις εκθέσεις της Αττικής. Δείτε το αναλυτικό πρόγραμμα και κλείστε το test drive σας στο Renault.gr.
6: Αναζητάτε άμεση εικόνα για την οικονομική πορεία της επιχείρησής σας? Με τις λύσεις τεχνολογίας και online οικονομικών αποτελεσμάτων της Revival Consulting Services έχετε real-time δεδομένα και έξυπνες αναλύσεις όπου και αν βρίσκεστε. Μάθετε περισσότερα στο revivalsa.com. Revival Consulting Services. Η οικονομική διαχείριση στην ψηφιακή της εποχή.
7: Ρωμαίος!
8: Ιουλιέτα!
7: Από του Μπόστ την Μπένα!
8: Έργο παλιό.
7: Ασύγχρονο.
8: Που αφορά και σένα.
7: Ιουλιέτα, η Ρώμανε.
8: Ρωμαίο Σακελαρίου.
7: Πιπίλα και Δρακόπουλο για γέλιο εκτός ορίου.
8: Σε ρόλο παραμάνα.
7: Χωρίς καμιά ντροπή.
8: Ο Γιάννης Ζουγανέλης θα κάνει ανατροπή.
7: Με σκηνοθέτη Χανιωτάκη και μουσική Ανδρέου.
8: Ζάχαρη θα περάσετε. Θα γίνει του Ρωμαίου.
7: Ρωμαίο και Ιουλιέτα.
8: Τρεχάτε για να δείτε.
9: Πρεμιέρα 24 Ιουνίου στο νέο κυποθέατρο Ζαπίου.
10: Μα τι θα φάω σήμερα? Πλάκα κάνω. Ξέρω ήδη. Προφανώς το 50 Chicken Menu από τα Goodies Burger House μόνο με 5,70. Με Smoky Mayo Burger, πατάτες και αναψυκτικό. Άντε παιδί μου, τι κάθεσαι? Τρέχα να το δοκιμάσεις σε ένα κατάστημα Goodies Burger House.
11: Εύχομαι να είχα ένα ειδικό ποδήλατο για να κάνω βόλτες στο κήπο.
12: Επειδή κάθε παιδική ευχή αξίζει να βρίσκει το δρόμο της, η Αβίν στηρίζει το έργο του Make-A-Wish Ελλάδος και κάνει πραγματικότητα ευχές παιδιών με σοβαρές ασθένειες. Γιατί και σε αυτή τη διαδρομή φροντίζουμε να είμαστε μαζί. Αβίν.
13: Είναι δυνατόν έστω και μόνο στο πλαίσιο μιας παράστασης ο Διόνυσος να νικήσει ολοκληρωτικά και ανεφόρον τον Απόλλωνα?
14: Το Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου φιλοξενεί για πρώτη φορά στην Επίδαυρο το Εθνικό Θέατρο Βουλγαρίας σε συνεργασία με το Κρατικό Θέατρο Βορείου Ελλάδος στην παράσταση Βάκχες του Ευρυπίδη. Σκηνοθεσία Γιάβορ Γκάρντεβ.
13: Ένας διεθνής θίασος με την συμμετοχή του Αλέξανδρου Μιλωνά, Λουκίας Μιχαλοπούλου και Μιχαήλ Ταμπακάκη. Ζωντανά στη σκηνή η Tiger Lilies. Βάκχες. Αρχαίο Θέατρο Επιδαύρου. 10 και 11 Ιουλίου.
15: Στο αυτοκίνητο, στους 97,8.
16: Στο γραφείο και στο κινητό σου, μέσα από το realplayer.gr.
15: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
17: Τίτλοι ειδήσεων από τον Real FM.
18: Στο μικρόφωνο η Ελένη Κατσαμπέκη. 20 λεπτές καθυστερήσεις σημειώνονται αυτή την ώρα στην Αττική Οδό από Μεταμόρφωση έως Πεντέλης και από Παιανή έως Μαραθώνος και στον Κηφισό από Λυκόβρηση έως Νέα Φιλαδέλφεια. Την Πέμπτη εκείνη η διάσκεψη των Προέδρων τις κοινοβουλευτικές διαδικασίες για την αναθεώρηση του Συντάγματος. Την πρότασή της καταθέτει σήμερα στη Βουλή η Νέα Δημοκρατία, όπως ανακοίνωσε ο Πρωθυπουργός. Στο αρχείο οδηγείται σύμφωνα με την πρόταση της Εισαγγελίας Πρωτοδικών η δικογραφία για τυχόν ποινικές ευθύνες στην υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ των βουλευτών της Νέας Δημοκρατίας Χαράλαμπου Αθανασίου και Τάσου Χατζηβασίλη.

0: Ιουλίου. Διαλύθηκε η κοινοβουλευτική ομάδα της Νέας Αριστεράς μετά την ανεξαρτητοποίηση 6 βουλευτών και την παρέτηση της Έφης Αχτσιόγλου. Περισσότερα στο real.gr.
1: Real Traffic. Η κίνηση στους δρόμους.
0: Αυξημένη στην Ποσειδόνος από Γλυφάδα προς Άλιμο, στην Κηφισία, στο Μαρούσι και στις δύο κατευθύνσεις και στους δρόμους περιμετρικά του Συντάγματος.

0: Αυτά. Από το μακρινό 1979 η Donna Summer ήταν το νούμερο 1 και γενικά τη χορεύαμε πάρα πολύ. Εκείνες τις μακρινές εποχές που ο κόσμος έβγαινε για να χορέψει. Για να...
1: Πότε ήταν?
0: Το 79.
1: Αυτό
0: είναι
1: 7
0: χρόνια μετά την κρισιμότερη και καλύτερη χρονιά ever.
1: Πού να ξέρω που δεν υπήρχε.
0: 72 γιατί ο Γιώργος.
1: Δεν ήμουν στη ζωή εγώ τότε.
0: Ευχαριστούμε πάρα πολύ για το πάρτι που γίνεται. Έχετε στείλει πάρα πολλά μηνύματα για πάρα πολλά από τα θέματα. Από το Ντίλιαν μέχρι τις αυξήσεις στον Έμφυα. Αλλά
1: ναι.
0: Ας προσπαθήσουμε να έχουμε μια σχετική τάξη. Ξεκινήσαμε με τα πολλά πολιτικά που έχουμε. Γιατί σήμερα, ας πούμε, το γεγονός της ημέρας ήταν η διάλυση της κοινοβουλευτικής ομάδας της Νέας Αριστεράς. Μας κάνει τη χαρά. Αποδέχεται την πρόσκλησή μας η μέχρι σήμερα πρόεδρος της κοινοβουλευτικής ομάδας της Νέας Αριστεράς, η κυρία Πεντιπέρκα.
1: Την οποία την ευχαριστούμε. Καλώς ήρθατε.
2: Καλώς σας βρήκα.
1: Ξεκίνα, κύριε Γιώργο.
0: Συγγνώμη που θα ξεκινήσω με λάθος τρόπο για τους νεαρούς συναδέλφους να τα αποφεύγετε αυτά, παιδιά, αλλά το έχω ως περιέργεια. Επειδή δεν ξέρω κανέναν άλλον που να υπήρξε πρόεδρος μιας ομάδας που διαλύθηκε. Θέλω να μας πει πώς το αισθάνεται. Γιατί πραγματικά.
1: Για το πώς αισθάνεσαι.
0: Ναι, είναι λάθος η ερώτηση, ναι. Το ξέρω.
2: Όχι, δεν είναι λάθος.
0: Πώς το αισθάνεστε?
2: Είναι ωραία, μας βάζει και στο θέμα. Κοιτάξτε, δεν είχαμε εκπληκτή. Ήταν κάτι αναμενόμενο. Με αυτή την έννοια, μπορώ να πω ότι έπρεπε κιόλας να γίνει. Άμα είχατε παρακολουθήσει και ο Γαβρίλης Σακελαρίδης, αλλά και εγώ την προηγούμενη εβδομάδα, καλούσα τους συντρόφους να αποχωρήσουν εφόσον το έχουν αποφασίσει. Δεν μας ευχαριστεί βεβαίως, αλλά ήταν λυμμένες οι αποφάσεις, φαινόταν, και όλο αυτό η αναβολή δημιουργούσε μια παράλυση στην όλη διαδικασία.
1: Ναι, αλλά τώρα δεν έχετε κοινοβουλευτική ομάδα.
2: Αυτό λέμε ότι είναι το λυπηρό, και πολύ λυπηρό ειδικά σε αυτή την Βουλή με όλα αυτά τα θέματα, και είμαστε και μια πολύ κατά γενική ομολογία δραστήρια και τεκμηριωμένη κοινοβουλευτική ομάδα. Δεν είχαμε και διαφορές πολιτικές, τα προγραμματικά, έχει σημασία και αυτό να το πω. Αλλά από τη στιγμή που είχαν πάρθει οι αποφάσεις αποχώρησης, νομίζω ότι δεν είχε και νόημα πλέον.
1: Τώρα να κάνω ένα ερώτημα εγώ, κυρία Πέρκα.
2: Ναι, ναι.
1: Εσείς που μένετε, και το βάζω τώρα, δεν αναφέρομαι σας προσωπικά.
0: Ανακουφισμένη την ακούω πάντως.
1: Ναι, ναι, ναι, μα το είπε κιόλας.
0: Το κρατάω, μια ανακούφιση.
2: Ναι, γιατί θα ξεκαθαρίσει, δεν είναι ωραίο πράγμα να... Πολύ καλή σχέση έχουμε με τις συντρόφους, ακόμα έτσι αποκαλούμαστε.
1: Ωραία. Αυτό λοιπόν πρακτικά σημαίνει ότι δεν υπάρχει περίπτωση να προσεγγίσετε αν στο μέλλον, στους επόμενους μήνες, αναδειχθεί ο Αλέξης Τσίπρας ότι είναι ένα πρόσωπο που συνενώνει, γύρω του σχηματίζεται ένα μέτωπο κατά της Νέας Δημοκρατίας και του Κυριάκου Μητσοτάκη. Ακόμα και σε αυτή την περίπτωση, δηλαδή, εσείς δεν θα συμμετέχετε.
2: Κοιτάξτε, εμείς το έχουμε πει από την αρχή, γιατί το πράγμα έχει γίνει στραβό από την αρχή. Είναι θέμα αξιοπιστίας από ένα σημείο και μετά. Βλέπουμε τον Αλέξη Τσίπρα και πώς τοποθετείται. Στην αρχή ήταν λίγο πιο κεντρός, τώρα ήταν λίγο πιο αριστερός. Αλλά το πιο σημαντικό και κρίσιμο για ένα κόμμα της αριστεράς είναι να είναι κόμμα. Να έχει συλλογικές διαδικασίες, να έχει όργανα. Το αντιπροσωποπαγή. Πρόσφατα βγήκαμε και από το προγραμματικό μας συνέδριο που το συνομολογήσαμε μάλιστα. Ομόφωνη ήταν η απόφαση. Ότι δεν μας ενδιαφέρουν τα αρχηγοκεντρικά προσωποπαγή κόμματα, δεν συνάδουν με την αριστερά. Επομένως, δεν μπορώ να φανταστώ τι άλλο μπορεί να γίνει. Εδώ αποκλείω οποιαδήποτε συνεργασία. Ακόμα και όταν οι σύντροφοι μας λέγανε για λαϊκό μέτωπο, εδώ δεν υπάρχει αυτό. Εδώ λέει όποιος θέλει θα έρθει μαζί μου, και μάλιστα θα διαλέξω και ποιοι θα έρθουν μαζί μου. Επομένως, όχι, δεν υπάρχει καμία περίπτωση.
0: Να πω κάτι. Μπορώ να ακούσω οποιαδήποτε κριτική, και λογικό είναι σε αυτή την πολιτική διελκυνστίδα που υπάρχει. Κάποιος τραβάει από εδώ, τραβάει από εκεί, κάνει σχόλια. Σε ό,τι αφορά όμως το ΣΥΡΙΖΑ και την εξέλιξή του, θέλω να πω ότι κοιτάει ο κόσμος και πραγματικά μένει με τα μάτια γουρλωμένα. Μένει με το στόμα ανοιχτό.
2: Προφανώς αυτά τα πράγματα δεν έχουν ξανασυμβεί.
0: Ναι, αλλά δεν είναι τα τωρινά μονάχα.
2: Όλο. Όλο, και εκεί εμείς τα έχουμε αποδώσει, γι' αυτό και φύγαμε και κάναμε την Νέα Αριστερά, μάλιστα με το σύνθημα «Η πολιτική επιστρέφει», ειδικά μετά το 19. Όλη αυτή η ιστορία με τα Δίευρα, τα οποία ήταν η ιδέα του Αλέξου Τσίπρα, με μια διεύρυνση με ανθρώπους, αντώναρος ας πούμε, ή από δεν κουβαλούσαν και τίποτα, μια στροφή περίεργη προς το κέντρο. Αντί λοιπόν να πιάσουμε το νήμα για να μπορέσουμε να ξαναεκπροσωπήσουμε αυτά τα τμήματα της κοινωνίας που προνομιακά εκπροσωπούσαμε ως αριστερά, τα χάσαμε. Έτσι, ήρθε και η στρατηγική ήττα του 23, από εκεί και πέρα Κασελάκης. Δηλαδή όλο αυτό πραγματικά έχουμε περάσει πάρα πολύ δύσκολα. Θεωρώ ότι παίρναμε τις σωστές αποφάσεις, έπρεπε να γίνει μια αριστερά, θα κάλυψε ένα κενό. Δυστυχώς ο Αλέξης Τσίπρας, αφού διέλυσε το μεγαλύτερο κόμμα της αριστεράς στην Ευρώπη, προσπαθεί να διαλύσει και ό,τι έχει απομείνει.
0: Κάποιος θα σας πει, κυρία Πέργαμο, ότι το μεγαλύτερο κόμμα της αριστεράς το διέλυσε αυτός που το έφτιαξε.
2: Το λέω.
0: Δηλαδή υπάρχει και το ένα, υπάρχει και το άλλο. Και επίσης, μιλάω όσο πιο καλό πιστά γίνεται, ελπίζω να το, ναι, να το καταλαβαίνετε. Ναι. Εγώ θυμάμαι και εσάς σε κάποια από τα κυβερνητικά πόστα, να το πω έτσι, ως γενική γραμματέας. Θα σου πει, ρε παιδί μου, εδώ κάναμε κυβέρνηση με το Σανέλ, που ήταν κάργα δεξί. Εγώ δεν μ' άρεσε να λέω το ακροδεξί, αλλά καθαρό είναι η δεξιά.
2: Δεν ήμασταν ίδιο κόμμα και η πλειοψηφία και η πολιτική ήταν του ΣΥΡΙΖΑ. Σε πολλά πράγματα έχουμε κάνει λάθος, γι' αυτό έχουμε κάνει και δημόσια αυτοκριτική. Αλλά είδατε όταν δεις το καυτό θέμα που ήταν η συμφωνία των Πρεσπών, διαλύθηκε η συνεργασία αυτή. Βέβαια μείνανε κάτι από τους ανέβη. Όλα αυτά είναι πολύ δύσκολα και περίεργα. Πάντως σημασία έχει ότι το κομμάτι αυτό της σύγχρονης ανανεωτικής ριζοσπαστικής αριστεράς εκτιμούμε ότι είναι απαραίτητο πολύ περισσότερο στη σημερινή συγκυρία.
0: Θέλω να σας ρωτήσω κάτι ακόμα και σας παραδίδω και πάλι στο Γιώργο. Ναι. Γιατί αυτό που σκέφτομαι είναι ότι προφανώς για να γίνει κυβερνητική παράταξη μια ιδεολογικά βαμμένη, ξέρω εγώ, χρωματισμένη, πες το όπως θέλετε, θα πρέπει να είναι περισσότερο ανοιχτή, περισσότερο πολυσυλλεκτική. Εσείς δηλώνετε την αριστερή ταυτότητά σας, η οποία είναι, να μην πω πανομοιότυπη, σίγουρα όμως πάρα πολύ σχετική με αυτό που ήσασταν όταν ήταν ένα κόμμα του 3% και πολλές φορές και του 3 παρά. Έχω κάνει, ξέρω εγώ, 5-6 συνεντεύξεις με τον Νίκο Κωνσταντόπουλο.
2: Κοιτάξτε, γίνανε πολλά πράγματα. Και με αυτή την πολιτική γίναμε κυβέρνηση. Αυτό δεν πρέπει να το ξεχνάμε. Είμαστε στα κινήματα, είμαστε στα θητεία, είμαστε στην αλληλεγγύη, ήμασταν παντού από το 12, ας πούμε, 15. Όταν λοιπόν ήρθε η κρίση, ο κόσμος είχε μια ελπίδα σε εμάς, με αυτή την πολιτική όμως. Και έτσι και η κυβέρνηση, εκεί είπαμε, κάποια μπορεί να γίνουν στραβά, κάποια γίνουν σωστά. Όλο αυτό είναι ένα, μάλιστα μετά το 19, χάσαμε με 32% το 19.
0: Το θυμάμαι πάρα πολύ καλά. Και
2: πολύ σπουδαίο αυτό. Και τελικά καταφέραμε ως αντιπολιτευτή λόγω αλλαγής αυτής της πολιτικής. Αυτό που δεν εκπροσωπούσαμε πια αυτά τα τμήματα της κοινωνίας που προνομιακά τα είχαμε εκπροσωπήσει. Όλα αυτά είναι μια εμπειρία εξορευμένη, η οποία μας οδήγησε πραγματικά να πούμε, εννοείται με τον Κασελάκη δεν μπορούσαμε να παραμείνουμε σε αυτό το κόμμα, δεν το αναγνωρίζαμε. Αλλά και προσπαθήσαμε μια αριστερά να κάνουμε, να καλύψουμε ακριβώς αυτό το κενό. Και να σας πω και κάτι, και συνεχίζουμε. Και θέλω να το πω αυτό, γιατί για μένα είναι πολύ σοβαρό. Η νέα αριστερά υπάρχει και θα υπάρχει. Είναι η πληκτρολογούσα άποψη του κόμμα. Πήγαν βέβαια κάποια στελέχη. Στην κοινοβουλευτική ομάδα δυστυχώς είχαμε τη μειοψηφία ως άποψη. Αλλά θα συνεχίσουμε να υπάρχουμε και στη Βουλή θα, όσο μπορούμε, 4 βουλευτές έχουν απομείνει να έχουν μια παρουσία δυνατή, αλλά και εκτός Βουλή.
1: Εδώ τώρα, σε αυτό το σημείο που μας περιγράφεται, και εκεί ήθελα να έρθω κι εγώ. Σε αυτά που θα γίνουν, διαβάζω και πείτε μας, αν είστε σε θέση να μας το επιβεβαιώσετε, να το διαψεύσετε, ότι γίνεται κάποια συζήτηση με στελέχη του Μέρα 25, του Γιάννη Βαρουφάκη. Το ένα είναι αυτό. Και το άλλο που θέλω να ρωτήσω, επειδή αυτό που συνέβη σε εσάς στη Νέα Αριστερά, αναμένεται να συμβεί τις επόμενες ημέρες, παύλα εβδομάδες, και στο ΣΥΡΙΖΑ από Διευθυντική Συμμαχία.
2: Και χειρότερα ακόμα.
1: Μήπως εκεί με όσους μείνουν γίνει μια συζήτηση συνολικότερα για να υπάρξει ένας πόλος ο οποίος θα είναι αριστερά του Άλεξ Τσίπρα?
2: Θα σας πω. Καταρχάς να πω πάλι ότι η συνεδριακή μας απόφαση μιλάει για ανασύνθεση και ανασυγκρότηση της αριστεράς. Άρα προφανώς είμαστε ανοιχτοί να συνομιλήσουμε με συλλογικότητες, με τα αριστερά μας, με βάση ένα αριστερό πρόγραμμα. Εννοείται θα ξεκινήσουμε. Μιλάμε με την πολιτική οικολογία ήδη. Τώρα θα δούμε και τις διαθέσεις, αλλά σε ό,τι αφορά ειδικά το ΣΥΡΙΖΑ, εκεί συμβαίνει το εξής. Εκείνη η πλειοψηφία που μάλλον καλοβλέπει το κόμμα του Τσίπρα, μένει ή θα διαλέξει ο ίδιος. Δηλαδή είναι μια, τέλος πάντων, δεν μπορώ να τη χαρακτηρίσω αυτή την κατάσταση. Δεν ταιριάζει καθόλου στην αριστερά πραγματικά. Οπότε θα δούμε πώς θα πάει αυτό, αλλά εγώ βλέπω ότι ο ΣΥΡΙΖΑ διαλύεται, πάει για διάλυση.
0: Ναι, και πολύ άρρη το βλέπουμε με τον ίδιο τρόπο, αλλά εμείς είμαστε απλούς πολιτικοί εκτιμητές ή δημοσιολόγοι. Θέλω να ρωτήσω κάτι πάνω σε αυτό που ρώτησε ο Γιώργος. Επειδή εγώ τουλάχιστον έχω κάνει αρκετά χρόνια, έχω παρακολουθήσει αυτό το ρεπορτάζ από κοντά. Δεν μπορώ, ας πούμε, για παράδειγμα, να σκεφτώ. Γιώργο, θα βάζα στοίχημα. Ξέρεις ότι δεν βάζω ποτέ στοίχημα. Αλλά δεν μπορώ να σκεφτώ, ας πούμε, τον Γιάννη Βαρουφάκη με τον Ευκλήδη Τσακαλωτό.
1: Δεν τα περίψω όμως, κυρία.
0: Όχι,
1: δεν το διέψευσε.
0: Το λέω γιατί
1: το διέψευσε, κυρία Περκατώρα.
0: Γνωρίζει πολύ καλύτερα η Πέτη από μένα. Όταν λέω ότι δεν μπορώ να το φανταστώ, πραγματικά δεν μπορώ να το φανταστώ.
2: Εντάξει, τώρα άμα μπούμε σε προσωπικές αντιπαραθέσεις, δεν ξέρω, και άμα επικρατήσει αυτό, ο καθένας αναλαμβάνει την ευθύνη του. Εγώ δεν θεωρώ ότι στη σημερινή συγκυρία και πώς είναι τα πράγματα, δεν μπορούμε να συνομιλήσουμε. Όταν προγραμματικά πάντα είμαστε περίπου στην ίδια κατεύθυνση.
1: Ναι, γιατί εδώ δεν είναι μόνο ο κύριος Βαρουφάκης. Είναι ο κύριος Νίκος Κοτζιάς επίσης. Δεν ξέρουμε ποιοι θα μείνουν στο ΣΥΡΙΖΑ από τη Δυτική Συμμαχία,
2: ναι,
1: και ποιες θα είναι οι απόψεις τους.
2: Είναι όλα ανοιχτά. Εμείς με ένα πρόγραμμα που το έχουμε δουλέψει πολύ πραγματικά και ξέρουμε τι θέλουμε να κάνουμε και το κάνουμε. Και στα κινήματα και στη Βουλή πραγματικά. Εκεί λοιπόν πάνω μπορεί να γίνει κουβέντα με όλον αυτό το χώρο. Για να δούμε που βρίσκει το καθένας, γιατί πραγματικά πιστεύω ότι πρέπει να υπάρχει αυτή η φωνή στην επόμενη Βουλή.
1: Μάλιστα. Και για μένα αυτό είναι, και μας δώσατε δηλαδή και την είδηση. Στο τέλος μας είπατε ότι πράγματι θα γίνει αυτή η συζήτηση για τα αριστερά, στα αριστερά μάλλον του Αλέξη Τσίπρα. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ.
0: Ευχαριστούμε πολύ.
2: Να είστε
0: ευχαριστούμε.
2: Καλά, να είστε καλά.
1: Η κυρία Πέτη Πέρκα, πρώην πρόεδρος της χειρονομητικής ομάδας της Νέας Αριστεράς, η οποία διαλύθηκε σήμερα με την αποχώρηση των 7 βουλευτών.
3: Real FM.
4: Λοιπόν, πριν ξεκινήσεις, να σου εξηγήσω τους κανόνες. Είναι πολύ απλό. Βλέπεις μπεργεράκι, τρως μπεργεράκι, κερδίζεις ευρώ.
5: Αχα.
4: Μετά πέφτεις πάνω σε πίτσα, τρως πίτσα, κερδίζεις ευρώ. Και όταν δεις παγωτό...
5: Κατάλαβα. Τρως παγωτό, κερδίζεις ευρώ. Μα καλά, τι είδους παιχνίδι είναι αυτό?
4: Παιχνίδι, εγώ για το box σου λέω. Στο box, όσο τρως, κερδίζεις ευρώ. Γιατί με κάθε παραγγελία σου, μαζεύεις πόντους που γίνονται ευρώ. Και αν κάνεις repeat τις παραγγελίες σου, explore νέα καταστήματα ή παραγγέλνεις στο Happy Hour, κερδίζεις ακόμα περισσότερα ευρώ. Box, το delivery που πάντα κερδίζεις.
6: Θες σίδερο, θες λύσεις για την οικοδομή. Στη Χαλιβουργία Ελλάδος φτιάχνουμε έτοιμους κλωβούς που σε απεγκλωβίζουν. Για να δουλεύεις με ταχύτητα, σταθερή ποιότητα και λύσεις ακριβώς όπως τις θέλεις. Όλη η γκάμα σε σίδερο, άμεσα διαθέσιμη για να προχωράς τη δουλειά σου. Χαλιβουργία Ελλάδος. Δούλεψε ελεύθερα.
7: Υπάρχουν όρια στο χώρο και στο χρόνο. Όμως δεν υπάρχει όριο στη γνώση. Ανοιχτό Πανεπιστήμιο Κύπρου. Σπουδές εξ αποστάσεως με απόλυτη ευελιξία στο καινοτόμο Δημόσιο Ψηφιακό Πανεπιστήμιο της Κύπρου. Μάθετε από το χώρο σας, στο χρόνο σας, με τον ρυθμό που σας ταιριάζει. Προπτυχιακά, μεταπτυχιακά, διδακτορικά. Ανοιχτό Πανεπιστήμιο Κύπρου. Μηδενίζουμε την απόσταση από τη γνώση. Αιτήσεις έως 8 Ιουνίου.
8: Clear as the sky. Μια ιστορία αγάπης για δύο μάτια που ήθελαν να δουν πολλά. Μα η κούραση και η ξηρότητα έκαναν τα πάντα πιο δύσκολα. Και τότε, οι οφθαλμικές σταγόνες Bepanthen με αλουρονικό ήρθαν για να καθαρίσουν το τοπίο. Bepanthen Eye Drops. Ενυδατώνουν και ανακουφίζουν τα μάτια σας από κόπωση, ερεθισμό και ξηρότητα. Από την Bayer.
9: Προσοχή! Στα 200 μέτρα, πεζός ντυμένος δεινόσαυρος. Κρατήστε απόσταση. Ζεσταίνεται ήδη με στη λούτρινη στολή. Συνεχίστε την πορεία σας, όλα είναι cool. Και αυτός cool θα είναι μόλις φτάσει σπίτι.
10: Για ασύγκριτη δροσιά και κορυφαία ιαπωνική τεχνολογία, Fujitsu. Άνετα για μια ζωή.
11: Ψάχνεις αυτοκίνητο? Τώρα είναι η στιγμή. Στα Open Days της Avis βρίσκεις κορυφαία μεταχειρισμένα με 10% έκπτωση, πλήρες ιστορικό συντήρησης και όφελος έως και 3.000 ευρώ. Και όχι μόνο, τέλη κυκλοφορίας, ασφάλεια, 12 μήνες εγγύηση καλής λειτουργίας και οδική βοήθεια. Όλα δώρο από την Avis. Μην το σκέφτεσαι, το επόμενο αυτοκίνητό σου σε περιμένει. Έλα την Κυριακή 7 Ιουνίου, 9 με 4, στις εγκαταστάσεις της Avis, Ιερά Οδός 101, Βοτανικός.
12: Αγάπη, για το σινεμά, να μας κλείσω θέση πίσω-πίσω, κοντά στην έξοδο.
13: Όχι.
12: Όχι.
13: Όχι. Αυτή τη φορά θα δω το έργο αλλιώς. Κλείσε μας θέση στο κέντρο.
14: Ήρθε η ώρα να αλλάξεις θέση απέναντι στα ιδιοπαθή φλεγμονώδη νοσήματα του εντέρου. Μίλα με τον γιατρό σου, ενημερώσου για τους αποτελεσματικούς τρόπους αντιμετώπισης των ύφνε και ζήσε χωρίς συμβιβασμούς. Μια καμπάνια ενημέρωσης της Johnson & Johnson Innovative Medicine υπό την αιγίδα του Συλλόγου Ατόμων με Νόσο του Κρόν και Ελκώδη Κολίτιδα Ελλάδας.
15: Χτίζεις, ανακαινίζεις ή υλοποιείς δημόσια και ιδιωτικά έργα. Κάνε την επιλογή που σέβεται το περιβάλλον. Η Σάνκε αναλαμβάνει τη διαχείριση και επεξεργασία αποβλήτων από εξκαφές, κατασκευές και κατεδαφίσεις, συμβάλλοντας ενεργά στην κυκλική οικονομία με τη δημιουργία δευτερογενών δομικών υλικών. Το μεγαλύτερο εγκεκριμένο σύστημα ανακύκλωσης ΑΕΚ πανελλαδικά με 150 μονάδες και 1.500 συλλέκτες. Ανακυκλώνουμε συνειδητά. Με τη Σάνκε θέλουμε να χτίσουμε ένα βιώσιμο μέλλον για τα παιδιά μας. Sanke.gr. Ανακύκλωση που αφήνει η αξία.
16: Αυτή την Κυριακή με τη Real News. Η κρυμμένη επιστολή. Το πρώτο βιβλίο της νέας σειράς μυστηρίου «Φόνη με άρωμα χαρτιού», όπου κάθε σελίδα φέρνει και μια νέα αποκάλυψη. Από τη συγγραφέα Έλερι Άνταμς. Μαζί, Real Taste and Style. Με αύρα καλοκαιρινή, ψήνουμε ψάρια στη Σχάρα και ταξιδεύουμε στη Σαγηνευτική Ελαφώνησο. Και παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Αυτή την Κυριακή με τη Real News.
17: Real FM στους 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.

0: Παγάνη, ξέρεις το πιο ωραίο που μας γράψανε?
1: Ποιο?
0: Μυρολογίστρες.
1: Τι?
0: Μυρολογίστρες.
1: Γιατί?
0: Εντάξει, παιδιά, συγγνώμη δηλαδή, αλλά νομίζω ότι κάποια πράγματα τα έχουμε παρά... και να ζητήσω συγγνώμη και στον φίλο μας τον Αλέξανδρο, γιατί χρησιμοποίησα τη φράση timing, ενώ θα έπρεπε να πω κάτι διαφορετικό. Θα έπρεπε ίσως να έχω αρκεστεί στο να πω η χρονική συγκυρία που ο κύριος Δούκας αποφάσισε, ξέρω εγώ, να πει την άποψή του για το ότι χρειάζεται ένας άλλος αρχηγός. Ο αρχηγός μπορεί να είναι, ξέρω εγώ, αυτός που θα κερδίσει στις εκλογές στη δεύτερη θέση, τέλος πάντων, κάπως έτσι.
1: Τώρα εσύ αναφέρεις το μήνυμα του φίλου μου του MS από την Κρήτη, τα Χανιά κάτω, που μας λέει μυρολογίστρες. Εγώ είμαι χαρούμενος που επικοινωνείς ξανά μαζί μας και εσύ και ο Τζίμις από το Ρότερνταμ. Σας είχα χάσει από το καλοκαίρι του 23 και πραγματικά αγωνίωσα και έλεγα τι έγινε εκείνος ο MS, τι έγινε εκείνος ο Τζίμις από το Ρότερνταμ. Και τώρα επανήλθατε και χαίρομαι πάρα πολύ που μαθαίνω τα νέα σας. Και είσαστε πάρα πολύ καλά, εμείς.
0: Λοιπόν, για πάμε να προλάβουμε.
1: Αν και εσύ νόμιζα θα μείνεις στο ΣΥΡΙΖΑ. Αλλά με μπερδεύεις λίγο τώρα. Ναι. Άλλο θα μου πεις.
0: Άλλο, τον
1: άλλο η αγάπη, άλλο η οικογένεια.
0: Κοίτα, η αγάπη, η οικογένεια και η δουλειά. Έτσι. Ναι. Δηλαδή, αν αύριο το πρωί, Γιώργο μου, αναγκαζόσουν να πας να καλύψεις τις κομματικές δραστηριότητες ενός κόμματος το οποίο δεν το πιστεύεις, με την ίδια... από αφοσίωση, επαγγελματισμό κτλ. Κάνεις δουλειά στους Αγνία, θα κάνεις και αυτό.
1: Ναι, ρε παιδί μου, εντάξει.
0: Εγώ το λέω μια φορά για να χαμογελάσουμε πάλι. Αν σκεφτείς ότι έχω καλύψει κουκουέ και τα μικρότερα της αριστεράς κόμματα. Την ίδια εποχή που κάλυψα για την πολιτική άνοιξη του Αδέν Σαμαρά. Η δουλειά μας δεν είναι να πηγαίνουμε όπου μας κολλάει και ταιριάζουμε.
1: Ξέρω, παιδί μου, τι να κάνουμε τώρα. Ναι. Άλλωστε, εγώ ήμουν μωρό παιδί τότε που έκανες εσύ τα ρεπορτάζ.
0: Ναι, αυτό είναι αλήθεια. Λοιπόν, διαφημιστικό περιβάλλον. Κοντά σας και σήμερα η ελληνική εταιρεία Ντουροστέκ. Για εσάς που ενδιαφέρεστε να αυξήσετε την ενεργειακή απόδοση του σπιτιού σας και τη μέγιστη εξοικονόμηση ενέργειας, υπάρχουν καλά νέα. Θερμοσύλ και cool roof της Ντουροστέκ. Με τα κορυφαία συστήματα θερμομόνωσης, θερμοστεγάνωσης, θερμικής προστασίας και στεγανοποίησης της Ντουροστέκ, το κτίριό σας θα είναι ενεργειακά αποδοτικότερο, ασφαλές και προστατευμένο. Για ένα κτίριο ζεστό το χειμώνα και δροσερό το καλοκαίρι, επιλέξτε Ντουροστέκ.
1: Λοιπόν, στο ίδιο περιβάλλον, αν δεν έχεις δοκιμάσει το Box Delivery App, τώρα είναι η στιγμή. Γιατί έχεις και δώρο 10 ευρώ με την πρώτη σου παραγγελία και προσφορές θα βρεις σε όλα τα αγαπημένα σου καταστήματα και μαζεύεις πόντους για έκπτωση σε κάθε επόμενη παραγγελία. Λοιπόν, στο ίδιο περιβάλλον, ο πρωτοποριακός επιτραπέζιος ψύχτης αφής της Rainbow Water συνδυάζει μοναδικά την τεχνολογία με το design και τη βιωσιμότητα. Χάρη στην οθόνη αφής που διαθέτει, απλά με το πάτημα ενός κουμπιού απολαμβάνετε απεριόριστο φιλτραρισμένο νερό σε τρεις θερμοκρασίες, περιβάλλοντος κρύο, ακόμα και ζεστό. Είναι σαν να έχετε την προσωπική σας πηγή νερού στην κουζίνα σας, με νερό πιο φρέσκο και πιο ποιοτικό ακόμα και από το εμφιαλωμένο. Έτσι, βάζετε οριστικά τέλος στα πλαστικά μπουκάλια μίας χρήσης. Φροντίστε την οικογένειά σας και το περιβάλλον. Επιλέξτε έναν πιο υγιεινό και βιώσιμο τρόπο ζωής. Τι περιμένετε? Μπείτε τώρα στο Rainbow Water και ξεδιψάστε ξέγνιαστα.
0: Γιώργη,
1: λέγε.
0: Αυτή, τι να πει κανένας τώρα, θα μου πεις, δεν είναι καταρχήν το πρώτο, το δεύτερο, το τρίτο, αλλά νομίζω ότι είναι από τις πιο ανατριχιαστικές περιπτώσεις που έχουμε ακούσει για γυναικοκτονίες. Και η αλήθεια είναι ότι έχουμε να κάνουμε και με κάποιον ο οποίος φαίνεται να είναι εγκληματική φυσιογνωμία, έτσι. Δεν είναι
1: όπως όλοι τους.
0: Συμφωνούμε.
1: Εγώ δεν ξέρω κανέναν, γιατί αυτοί πάντα έχουν έναν τρόπο να καταλήγουν. Είτε επικαλούνται προβλήματα ψυχικής υγείας, είτε επικαλούνται θέματα άμυνας. Ο τύπος αυτός εδώ είχε το θράσος να πει ότι πάλεψε με τη σύζυγό του και της πήρε το μαχαίρι από τα χέρια και της κατάφερες, ρε δολοφόνε 40 μαχαιριές. Και το θεωρήσαν ραγάθιμα αυτό.
0: Ναι, και ότι του επιτέθηκε, λέει, του επιτέθηκε. Αν έχεις το Θεό σου, και μετά διαβάζεις, ας πούμε, λεπτομέρειες που είναι ανατριχιαστικές, και δεν νομίζω κανείς τώρα από αυτούς που οδηγούν και μας ακούν και τα λοιπά έχουν διάθεση να ακούνε ανατριχιαστικές λεπτομέρειες. Αλλά ρε παιδάκι μου, τι τύπος μπορεί να είναι αυτός ο οποίος σκοτώνει τη γυναίκα του και με την εμφανίζει τη γυναίκα του ως τη βάρβαρη ιστορίας. Ναι. 40 μαχαιριές.
1: Το άλλο το οποίο συγκλονίζει είναι τα υπόλοιπα θύματα αυτής της τραγωδίας. Τα δύο παιδιά μου, έλεγε χθες η Ελένη Κατσαμπέκη, ότι τα παιδιά αυτά σε πρώτη φάση ελπίζω να έχει βρεθεί χώρος. Φιλοξενήθηκαν σε νοσοκομείο. Τα είχαν σε δωμάτια νοσοκομείου, γιατί δεν υπάρχει δομή για παιδιά για αυτές τις περιπτώσεις. Και αναρωτιέμαι τι άλλο πρέπει να συμβεί για να φτιαχτεί μια κρατική δομή για τα παιδιά σε αυτές τις τραγωδίες. Και βεβαίως αναρωτιέμαι τι άλλο πρέπει να γίνει για να καταλάβουν κάποιοι δειλοί φωνιάδες ότι με αυτόν τον τρόπο δεν λύνεις τίποτα. Μπορεί να είναι ο ναρκισισμός, μπορεί να είναι ο εγωισμός, μπορεί να είναι, δεν ξέρω τι, τα πάνεστικτα που έχετε κάποιοι, αλλά αυτό δεν μπορεί να είναι λύση. Και σας αξίζει η χειρότερη δυνατή τιμωρία. Η χειρότερη, χωρίς κανένα ελαφρυντικό.
0: Και επίσης θέλω να πω ότι ακούω όλη αυτή την ιστορία, τα social media που είναι προκλητικά και οι φωτογραφίες και μάμου και τα λοιπά. Ρε παιδιά, υπάρχουν άνθρωποι που έχουν χωρίσει μετά από δεκαετίες γάμου, γιατί απλά δεν ταιριάζαν πια. Εσείς νέοι άνθρωποι, ξέρω εγώ, σου γυάλιζε κάποτε γυναίκα και τώρα πιστεύεις ότι γυαλίζεις άλλους. Εάν γυαλίζεις άλλους, τι να κάνουμε? Καλό της δρόμο.
1: Γιώργο, υπάρχουν και χειρότερα περιστατικά τα οποία δεν θέλω να πω τώρα σε λεπτομέρειες, αλλά υπάρχουν ακόμα τύποι οι οποίοι απειλούν, παρακολουθούν, εκβιάζουν και τρομοκρατούν γυναίκες. Είναι ξεφτύλες όλοι αυτοί και λυπάμαι πραγματικά, δηλαδή δεν αξίζουν δράμα οξυγόνου.
0: Δεν τρέπεσαι και σαν άντρας, ας πούμε, λες και μας αγγίζει κιόλας.

0: Real FM. Το θρυλικό Eco Rally Ακρόπολης επιστρέφει 25 με 28 Ιουνίου. Ταχύτητα, ένταση και αδρεναλίνη πρωταγωνιστούν σε μοναδικές, χωμάτινες διαδρομές και στην Eco Super Special Stage στο The Hellenicon Sports Park στις 25 Ιουνίου. Ζήσε από κοντά την εμπειρία, διεκδικώντας μία από τις 20 διπλές Eco VIP προσκλήσεις. Κατέβασε το Eco App και μάθε περισσότερα. Eco, μεγάλος χορηγός του Eco Rally Ακρόπολης.
1: Να σου πω κάτι. Η μαμά μου είναι βοηθός του Peter Pan. Διαβάζει συνέχεια από το τάμπλετ για να βάλει φυλακή τους κακούς πειρατές.
2: Αλήθεια λέει. Σπουδάζω ναυτιλιακό δίκαιο.
3: Το μέλλον σου χωράει παντού. Ακόμα και στη μικρότητα. Συνέχισε τις μεταπτυχιακές σου σπουδές στην ναυτιλία, την πληροφορική, τη διοίκηση επιχειρήσεων, την υγεία και την εκπαίδευση από το χώρο σου. Μάθε τώρα για τα εξαποστάσεως προγράμματα του Πανεπιστημίου Frederick, αναγνωρισμένα από το ΔΟΑΤΑΠ. Εξασφάλισε τη θέση σου στο frederickuniversity.gr ή κάλεσε στο 210-710-1410.
4: Ό,τι αντέχει στο χρόνο έχει αξία και η σκίαση έχει τη δική της αξία με τεντόπανα κάλμπαρι. Τα τεντόπανα κάλμπαρι είναι πιστοποιημένα υφάσματα εξαιρετικής διάρκειας και αντοχής που προσφέρουν έως και πλήρη σκίαση συμβάλλοντας στην εξοικονόμηση ενέργειας. Συμβουλευτείτε έναν ειδικό και δώστε αξία στο χώρο σας με τα κορυφαία τεντόπανα κάλμπαρι. Γιατί για τεντόπανα καλύτερα κάλμπαρι.
5: Hey, κύριοι! Θέλω αυτοκίνητο που να έχει τα πάντα καλυμμένα.
6: Hertz Leasing.
5: Και σέρβις και τέλη κυκλοφορίας και ασφάλεια.
6: Hertz Leasing.
5: Να εξυπηρετούμε όμως και σε ένα κατάστημα δίπλα μου.
6: Hertz Leasing.
5: Δηλαδή εγώ απλά να οδηγώ και τα υπόλοιπα...
7: Hertz Leasing. Με πλήρες πακέτο υπηρεσιών, miles and bonus μίλια από την Aegean, bonus πόντους με τις κάρτες Alpha Bank Bonus και περισσότερα από 70 σημεία στην Ελλάδα. Hertz Leasing. Πάντα η καλύτερη απόφαση.
8: Σταύρος Τσαρχάκος, στο παρόν. Φεστιβάλ Αθηνών, γιορτές αποχαιρετισμού. 5 και 6 Ιουλίου, Ηρώδιο. Στο παρόν του Σταύρου Τσαρχάκου, η Λίνα Νικολακοπούλου. Ο Δημήτρης Μπάσης, η Ιερό Σαΐα και τα παιδιά της Ήρου από τη Σχολή Εγχορδές και Οργάνης. 5 και 6 Ιουνίου, Ηρώδιο.
0: Real FM. Η ώρα είναι 6.
9: Πολιτικές εξελίξεις.
10: Τώρα είναι η ώρα για μια νέα εθνική προσπάθεια.
11: Κοινωνία.
9: Οικονομία.
12: Αναμένονται νέα μέτρα από την κυβέρνηση.
11: Διεθνείς ειδήσεις.
9: Αθλητικά.
11: Πολιτισμός.
13: Ηθοποιός σημαίνει φως.
9: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
14: Είναι ώρα για την ενημέρωσή σας και ώρα να ζήσετε την εμπειρία της McLaren Mastercard Formula 1 Team με πιστωτικές κάρτες Eurobank Mastercard.
15: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, είναι οι σημαντικότερες ειδήσεις από τον Real FM, στο μικρόφωνο η Ελένη Κατσαμπέκη. Καθυστερήσεις άνω των 20 λεπτών σημειώνονται αυτή την ώρα στην Αττική Οδό από Μεταμόρφωση έως Πεντέλης και από τα Διόδια Κοροπίου έως τη Μαραθώνος. Αυξημένη είναι η κίνηση στον Κηφισό από Λυκόβρηση έως Νέα Φιλαδέλφια, στην Ποσειδώνος από Γλυφάδα προς Άλυμο και στην Κηφισία στο Μαρούσι και στα δύο ρεύματα κυκλοφορίας. Εκείνη την Πέμπτη η διάσκεψη των Προέδρων της Βουλής στις διαδικασίες για την αναθεώρηση του Συντάγματος. Την πρότασή της καταθέτει σήμερα η Νέα Δημοκρατία, όπως ανακοίνωσε ο Πρωθυπουργός, ο οποίος έκανε λόγο για έναν οδικό χάρτη μεταρρυθμίσεων. Στο αρχείο οδηγείται σύμφωνα με την πρόταση της Εισαγγελίας Πρωτοδικών η δικογραφία για τυχόν ποινικές ευθύνες στην υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ των βουλευτών της Νέας Δημοκρατίας Χαράλαμπου Αθανασίου και Τάσου Χατζηβασιλείου. Αναμένεται η απόφαση της Εισαγγελίας Εφετών. Περισσότερα στο ενικός.gr. Διαλύεται η κοινοβουλευτική ομάδα της Νέας Αριστεράς μετά από την ανεξαρτητοποίηση των Χαρίτση, Ηλιόπουλου, Τζανακόπουλου, Ζεϊμπέκ, Φωτίου και Τζούφη και την παρέτηση από το βουλευτικό αξίωμα της Έφης Αχτσιόγλου. Η επιλογή του συνδέεται άμεσα με το κόμμα Τσίπρα, αναφέρει σε ανακοίνωση της η Νέα Αριστερά. Έως στις 30 Ιουνίου θα καταβληθεί η εφάπαξ οικονομική ενίσχυση των 150 ευρώ σε οικογένειες για κάθε εξαρτώμενο τέκνο, σύμφωνα με νομοσχέδιο του Υπουργείου Οικονομικών. Αφορά σχεδόν 1 εκατομμύριο νοικοκυριά και τα ποσά θα πιστωθούν χωρίς υποβολή αίτησης από τους δικαιούχους. Νέος γύρος συνομιλιών μεταξύ Ισραήλ και Λιβάνου αρχίζει στην Ουάσιγκτον εν μέσω πολεμικών συγκρούσεων των δύο πλευρών. Στο επίκεντρο βρίσκεται η αποτροπή περαιτέρω κλιμάκωσης με στόχο την επίτευξη ακεχηρίας. Τουλάχιστον 20 νεκροί και πάνω από 100 τραυματίες είναι ο απολογισμός μίας από τις μαζικότερες επιθέσεις που εξαπέλυσε τη νύχτα η Ρωσία στην Ουκρανία. Κίεβο και την Προ δέχτηκαν τα βαρύτερα πλήγματα.
14: Με αγορές άνω των 50 ευρώ με πιστωτικές κάρτες Eurobank Mastercard μπορείς να ζήσεις το Formula 1 Pirelli Hot Lap Experience.
16: Γιατρέ μου.
17: Πείτε μου.
16: Τελευταία, κάθε φορά που αγοράζω κάτι ακούω έναν ήχο, να, κάπως έτσι.
17: Μάλιστα.
16: Πάω στο σούπερ μάρκετ. Αγοράζω εισιτήρια για κουφονίσια. Τι είναι αυτό?
18: Αυτό είναι ο κόσμος της McLaren Mastercard Formula 1 Team που σε καλεί να τον ζήσεις. Γιατί τώρα οι συναλλαγές σου από 50 ευρώ με πιστωτικές κάρτες Eurobank Mastercard σε βάζουν στην κλήρωση για να ζήσεις μια αποκλειστική εμπειρία στο Silverstone αλλά και το μοναδικό Formula 1 Pirelli Hot Lap Experience σε ένα McLaren Supercar. Αφορά αγορές έως 10 Ιουνίου 2026. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Eurobank.
9: Real Sports. Οι τελευταίες αθλητικές ειδήσεις.
15: Ο Κένεθ Φαρίντ ξεπέρασε το πρόβλημα τραυματισμού που τον ταλαιπωρούσε και δηλώθηκε στην οκτάδα των ξένων παικτών του Παναθηναϊκού εν ώψη των τελικών της Basket League απέναντι στον Ολυμπιακό. Παίρνει τη θέση του Μάριους Γκριγκόνης. Πρώτο παιχνίδι αύριο στις 9 το βράδυ στο Στάδιο Ειρήνης και Φιλίας. Περισσότερα στο φίλαθλος και .gr.
9: Real Weather.
15: Έθριος αύριο καιρό σε όλη τη χώρα με νεφώσεις στα υπηρωτικά. Άνεμοι νότιοι έως 6 μποφόρ. Στους 31 βαθμούς Κελσίου η μέγιστη θερμοκρασία σε Αττική και Θεσσαλονίκη.

0: Γιώργο, θυμάσαι που μας λέγανε για το Κηφισό ότι έχει προβλήματα και το.
1: Ναι, θυμάμαι.
0: Το θυμάσαι. Και για την Αττική Οδό, το θυμάσαι.
1: Το θυμάμαι. Μπράβο.
0: Το πρόβλημα παραμένει επί τρία.
1: Ωραία.
0: Εντάξει. Ναι. Σε κάλυψα.
1: Δεν ξέρω. Πάντως, παιδιά, εγώ τραγουδάκια διαλέγω. Τα βάζω εκεί να σας γλυκάνω λίγο τον πόνο.
0: Έβαλε και κατσαμπέκι χθες.
1: Έβαλε, άλλη μόνο θα έβαζα.
0: Αττίκ έβαλε.
1: Η Ελένη είναι δικό μας παιδί.
0: Ναι. Θηλυκός κουδαλάκης.
1: Άστα. Όχι.
0: Τι.
1: Αγαπάει μουσική. Και αγαπάει όλη τη μουσική. Καλή ώρα. Αν αυτό το λες και κουδαλάκης. Όχι, το δέχομαι. Μ' αρέσει.
0: Μια φορά έλειψε ο κουδαλάκης. Ήρθε στη θέση του και μου κάνει το κουδαλάκι, τη είπα.
1: Εσύ να σου πω κάτι. Είπαμε καλή φωνή και τα λοιπά, αλλά η Ελένη είναι αηδόνη. Δεν είναι.
0: Και εσύ αηδόνη.
1: Μπασαδούρα. Τέλος πάντων. Καλώς ορίσαμε τον κύριο Γιώργο Τζιβελακίδη. Το ξέρω το συγκεκριμένο άσμα δεν σου πάει. Απλά επειδή.
0: Να το ρωτήσω αν ξέρει.
1: Ο Τόνι Χάρλι έχει σήμερα γενέθλια. Σπαντά ο μπαλέτ, αν θυμάσαι και τα λοιπά.
0: Αν ξέρει. Στη γλώσσα που μιλούν οι Βίκινγκ, οι Ξανθοί, θα σου πω μια λέξη να μου πει τι σημαίνει. Νίστρουπ, τι σημαίνει, ξέρει. Δεν ξέρω. Ο προπονητής του Παναθηναϊκού είναι εσύ που κάνεις έτσι.
1: Εντάξει, άστο. Ούτως ή άλλως κοντός ο αριθμός Αλληλούια από αύριο, μάλλον από μεθαύριο θα έχουμε να λέμε, γιατί αύριο ξεκινάνε τα δύσκολα, δηλαδή ο Ολυμπιακός Παναθηναϊκός στο μπάσκετ. Έτσι. Και όλη η βαβούρα τώρα, ο Νίστρουμπ ή όπως τον λένε τον άνθρωπο.
0: Μίλησα. Εγώ μίλησα για ποδόσφαιρο.
1: Από αύριο θα γίνει. Είναι το ταμάν πάλι η ιστορία. Τέλος πάντων.
0: Τι είναι λοιπόν, αυτό, δεν το ξέρω.
1: Βάζουμε άνω τελεία που λένε ραδιοφωνικά και τα λοιπά. Ταμάν,
0: Αχταρμάν.
1: Λικουρέτζο.
0: Έχουμε Γιώργο Λικουρέτζο. Ναι, ναι. Πέστε ρε Γιώργο, τι κάνει.
1: Ένα, δύο, τρει, τέσσερι Γιώργο. Ωραία.
0: Καλώ το πάμε.
2: Χαίρετε.
1: Καλώ το να.
0: Γεια σου Γιώργο.
2: Καλησπέρα.
1: Μπορείς να μας πεις, έχουμε καμία καλή άκρη, κανένα τρόπο τέλος πάντων να πιάσουμε. 39 είναι ο Γιώργο.
2: 40 είναι επί της ουσίας.
1: 40
2: είναι.
1: Να τους πούμε ρε παιδιά, 40. Κάνετε άμα γουστάρετε, αξιωματική αντιπολίτευση αύριο το πρωί.
0: Αυτή είναι η αξιωματική αντιπολίτευση.
2: Ω, άνετα. Απλώς, εδώ μπαίνει ένας μεγάλος αστερίσκος. Θα πρέπει να συνεννοηθούν βουλευτές οι οποίοι είχαν εκλεγεί με τους Σπαρτιάτες, με το ΣΥΡΙΖΑ. Με το ΠΑΣΟΚ, με τη Νέα Δημοκρατία.
0: Πασπερμία.
2: Αυτή είναι η δεξαμενή των ανεξαρτήτων αυτή την ώρα.
1: Είναι απόλυτα καλά.
2: Νομίζω ότι αν εξαιρέσω το Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδος, από όλες τις υπόλοιπες κοινοβουλευτικές ομάδες υπάρχει ανεξάρτητος βουλευτής.
0: Μάλιστα. Υπέροχο είναι αυτό το θέαμα.
1: Εντάξει.
2: Ναι, εντάξει, δεν μπορούμε να τους αντιμετωπίζουμε ως ενιαία ομάδα, ούτε τυπικά είναι κοινοβουλευτική ομάδα.
1: Ούτε για πλάκα.
2: Όμως, εδώ. Έχει κάτι μια μεγάλη σημασία, δεδομένου ότι αρχίζει και η διαδικασία της συνταγματικής αναθεώρησης, περιμένουμε από λεπτό σε λεπτό να καταθέσει η Νέα Δημοκρατία την πρότασή της. Το γεγονός ότι 40 βουλευτές δεν θα έχουν, να το πω έτσι, κομματικό βάρος στην πλάτη και θα είναι ελεύθεροι να ψηφίζουν ό,τι νομίζουν, αυτό προκαλεί ένα μεγάλο ενδιαφέρον σε σχέση με τις αυξημένες πλειοψηφίες που απαιτούνται σε μια διαδικασία σαν τη συνταγματική αναθεώρηση.
0: Κύριε Γιώργο, τώρα δηλαδή η Νέα Αριστερά θα παραδώσει το γραφείο ή το κρατάει το γραφείο στο κοινοβούλιο?
2: Όχι. Δεν υπάρχει κοινοβουλευτική ομάδα της Νέας Αριστεράς.
0: Και το παραδίδει.
2: Άρα δεν υπάρχει ούτε γραφεία, ούτε υπάλληλοι κοινοβουλευτικής ομάδας, ούτε προφανώς υπάρχει δικαίωμα τοποθέτηση είτε στα νομοσχέδια ως με εισηγητή ή κοινοβουλευτικό εκπρόσωπο, ούτε φυσικά στις προημερησίες διατάξεις συζητήσεις. Δεν θα υπάρχει εκεί πρόεδρος Νέας Αριστεράς. Αυτά χάθηκαν όλα τα προνόμια, να τα πω σε εισαγωγικά.
1: Σε εισαγωγικά, βέβαια. Γιατί λέμε προνόμιο το να κάνει άλλο τη δουλειά του. Έτσι, γιατί
2: ναι, ακριβώς. Είναι... Ή το να έχει έναν επιστημονικό συνεργάτη παραπάνω για να βοηθάει στο κοινοβουλευτικό έργο.
0: Ναι.
1: Τώρα τι κάνουμε.
2: Αλλά από εκεί και πέρα περιμένουμε τώρα να δούμε αν θα υπάρξει κάποιο περαιτέρω κύμα ανεξαρτητοποιήσεων στο κόμμα του ΣΥΡΙΖΑ. Νομίζω ότι έχει.
0: Πότε είναι, 6 Ιουνίου δεν είναι η πολιτική γραμματεία?
2: Νομίζω το Σάββατο. Αν δεν κάνω λάθος.
1: Φαντάζομαι ότι μετά τις 6, λέω η ημερομηνία, μετά τις 6 περιμένετε τα από εκεί νέα, τα οποία πάνω κάτω είναι και αυτά έτσι, χάρη στην καλή δουλειά των συναδέλφων, είναι γνωστά κάποια πράγματα.
2: Και μένει να δούμε πότε θα έρθει και τυπικά η επιστολή παρέτησης της κυρίας Εύης Αξιόγλου από το βουλευτικό αξίωμα. Είναι η μόνη από τους βουλευτές του.
0: Η οποία θα παραιτηθεί.
2: Η οποία θα περιθεί, γι' αυτό είμαστε ακόμα στο 40, γιατί τυπικά δεν έχει κατατεθεί στο Προεδρείο της Βουλής η επιστολή παρέτησης από το βουλευτικό αξίωμα. Θα πάρει την έδρα της ο πρώτος αναπληρωματικός στην περιφέρεια της Δικής Αθήνας, ο κ. Γιάννης Δραγανσάκης, ένας παλιός γνώριμος της Βουλής. Και αν καταλαβαίνω καλά και από όσα διαρρέονται από το περιβάλλον του, αυτό που έχει ως στόχο ο κύριος Δαγασάκης είναι να μην συμβάλλει σε αυτό το τοξικό κλίμα στη Βουλή, αλλά με την πραότητα η οποία τον διακατέχει να έρθει και με έναν υφάλιο λόγο να προσπαθήσει να συνεισφέρει στα δημόσια πράγματα.
0: Πάντα νυφάλιος και πολιτισμένος άνθρωπος, εξαιρετικός. Ακριβώς. Πάντα. Αλλά θέλω να παρατηρήσω το εξής, ότι η Εύη Αξιόγλου, αν τελικώς προσχωρήσει στην Ελλάδα του Αλέξη Τσίπρα, ακολουθεί, νομίζω, το δρόμο που έχει υποδείξει ο ίδιος ο Αλέξης Τσίπρας 100%.
2: Ναι, ακριβώς.
0: Αν προσχωρήσει, έτσι.
2: Ότι δηλαδή, εγώ αυτή τη δεδομένη χρονική στιγμή δεν θέλω ενεργεία βουλευτές στο κόμμα μου.
0: Ναι.
2: Αυτό δεν σημαίνει ότι πολλοί από αυτούς που ανεξαρτητοποιούνται σήμερα δεν θα πάνε στο κόμμα του κ. Τσίπρα, αλλά ενδεχομένως να το δούμε σε ένα μετέπειτα στάδιο αυτό, σε 2-3 μήνες ή όποτε προκηρυχθούν οι εκλογές και διαλυθεί η Βουλή και χαθούν ούτως ή άλλως τα βουλευτικά αξιώματα. Να εντάσσονται, να τους δούμε δηλαδή, να εντάσσονται λίγο πριν από τις εκλογές στο κόμμα του κ. Τσίπρα. Τώρα τι να σου πω, ότι παίζει και η ζωή κάποια περίεργα παιχνίδια. Δηλαδή, συνομιλούσαμε σήμερα με τον κ. Καραμέρο. Και μας έλεγε ότι ήταν πολύ κοντά στην απόφαση να παραιτηθεί και αυτός από το βουλευτικό αξίωμα. Εκεί πρώτος αναπληρωματικός είναι ο Χρήστος Πύρτζης, το γράψαμε και την Κυριακή, ο οποίος μάλλον και αυτός οδεύει προς τον κύριο Τσίπρα, ο οποίος και αυτός μάλλον δεν θα αποδεχόταν την έδρα. Και τρίτος αναπληρωματικός ήταν ο δεύτερος αναπληρωματικός, ο Νάσος Αθανασίου, ο οποίος σήμερα απεβίωσε.
0: Δυστυχώς.
2: Να μεταφέρουμε και τα συνεπειδή.
0: Μεγάλη απώλεια για εμάς δημοσιογράφους.
2: Σωστά.
1: Ήταν και πάρα πολύ ωραίος άνθρωπος, πρέπει να σας πω. Πολύ καλός δημοσιογράφος. Πάρα πολύ καλός δημοσιογράφος. Αλλά και μας είχε εκπροσωπήσει και ως κλάδο, πρέπει να πω. Ναι. Δεν ξέρω, οι περισσότεροι θυμούνται τον Άσο Αθανασίου από την τηλεοπτική του παρουσία στη θρηλυκή εκπομπή του Τρεις στον Αέρα. Ήταν εξαιρετικά διαμάντη δημοσιογραφικό. Ναι, ναι, ναι. Και ήταν και ένας άνθρωπος τον οποίο στο δικό μας συνάφη θεωρούσαμε ότι άξιζε να μας εκπροσωπήσει. Ιδίως στο εξωτερικό είχε συμβεί αρκετές φορές, νομίζω.
0: Εγώ είχα συνεργαστεί ελάχιστα μαζί του στο Μέγκα, στο πρωινό, στο παλιό Μέγκα, όταν ήταν στο πρωινό και σε κάποια θέματα εκεί. Έχω τα καλύτερα να λέω τον άνθρωπο αυτόν.
3: Εγώ το ίδιο.
2: Μάλιστα. Από εκεί και πέρα, περιμένουμε από λεπτό σε λεπτό, όπως είπαμε, την πρόταση της Νέας Δημοκρατίας για την εκκίνηση της διαδικασίας συνταγματικής αναθεώρησης. Εκεί αυτό που καταλαβαίνουμε είναι ότι, με δεδομένο ότι το Σύνταγμα προβλέπει στο πέρας εργασιών της Επιτροπής δύο ψηφοφορίες, με χρονική απόσταση ενός μήνα η μία από την άλλη, ότι η Νέα Δημοκρατία θα βάλει ως στόχο κάπου στα τέλη Αυγούστου ή στις αρχές Σεπτεμβρίου να έχει ολοκληρώσει και τη δεύτερη ψηφοφορία, η Βουλή. Προκειμένου εκεί να υπάρχει ένα καθαρό τοπίο και ό,τι ήθελε προκύψει. Δηλαδή να μην υπάρχει εκκρεμότητα η οποία θα εμποδίζει άλλου είδους αποφάσεις, αν με καταλαβαίνετε. Δηλαδή, μην πω και περισσότερα.
0: Κύριε Γιώργο, δεν μου λες. Αυτό που συζητάγαμε νωρίτερα και με τον Γιώργο Χουδαλάκη, ότι ο ισχύον εκλογικός νόμος στερεί από το συνασπισμό κομμάτων τον πόνους του πρώτου κόμματος.
2: Ξεπερνιέται
0: με κάποιο τρόπο, κύριε Γιώργο μου.
2: Ξεπερνιέται μόνο με αναστολή λειτουργίας ενός κόμματος ή μη συμμετοχή σε εκλογές. Δεν ξεπερνιέται.
0: Ναι.
2: Αυτό κάνεις πολύ σωστά και το δεύτερο έχουμε γράψει και στη ΡΙΑ, αλλά την εφημερίδα πάρα πολλές φορές. Ο ισχύον εκλογικός νόμος δεν επιτρέπει σε συνασπισμό κομμάτων να πάρει τον πόνους. Αυτό θεωρητικά τι σημαίνει? Ότι ακόμα και αν κάποιο κόμμα κατέβαινε ως συνασπισμός και έβγαινε πρώτο, τότε τον πόνους θα πήγαινε στο δεύτερο. Δεν μπορεί δηλαδή. Αν δεν διαλυθεί ένα κόμμα ή αν όλοι δεν κατεβούν υπό ένα κόμμα, υπό ένα έμβλημα και υπό έναν αρχηγό, να διεκδικήσουν τον πόνους, το οποίο στην πράξη σημαίνει ότι μετά το 25% αρχίζεις και χτίζεις έδρες πόνους. Παίρνεις δηλαδή 20 έδρες στο 25% και από εκεί και πέρα για κάθε μισή επιπλέον έδρα παίρνεις και έναν βουλευτή πόνους έξτρα.
0: Μάλιστα.
2: Είναι πάρα πολύ σημαντικό στο να σχηματιστεί η κυβέρνηση τον πόνους. Και καταλαβαίνετε ότι χωρίς το πρώτο κόμμα η κυβέρνηση δεν βγαίνει.
1: Γιώργο μου, επαναλαμβάνεις πώς μετράει τον πόνους από το 25 και πάνω, γιατί ξέρω ότι πολλοί θα αρχίσουν τώρα να λένε και απάρεις τόσο και απάρεις τόσο. Να τους πούμε τον τρόπο με τον οποίο μπορούν να υπολογίσουν. Δηλαδή
2: το
1: κάποιος...
2: εφόσον το πρώτο κόμμα πάρει 25% παίρνει αυτομάτως 20 έδρες και από εκεί και πέρα για κάθε μισό της εκατό που παίρνει επιπλέον παίρνει και μια έδρα. Δηλαδή στο 26% παίρνει 2 έδρες επιπλέον. Στο 27% 4 έδρες επιπλέον. Αυτό σημαίνει ότι για να πάρεις το απόλυτο μπόνους των 50 έδρων πρέπει να φτάσεις στο 40%.
0: Ναι.
2: Οι υπόλοιπες έδρες, ας πούμε στο 27-28% μέχρι το 40% που μένουν αδιάθετες, μοιράζονται αναλογικά στα κόμματα.
1: Μάλιστα. Έχουμε ρωτήσουμε κάτι άλλο ή τον αφήσουμε τον άνθρωπο να κάνει τη δουλειά του?
0: Τον αφήσουμε να κάνει τη δουλειά του, αλλά υποθέτω ότι τώρα θα πρέπει να πηγαίνει πιο συχνά στο καφενείο της Βουλής, γιατί θα γίνονται εκεί πέρα κάτι πηγαδάκια τώρα. Ωραία. Γιώργο.
2: Εκεί είναι το ενδιαφέρον τώρα. Καφενείο, δευτήριο, διάδρομοι.
0: Από εκεί βγαίνουν οι συνεννοήσεις για το ποιος θα πάει, πού, πότε και πότε.
2: Κοίτα, σε μεγαλύτερο βαθμό υπάρχει συζήτηση για προβληματισμό σε αυτή την ώρα, διότι χωρίς να κατονομάσουμε ή να φωτογραφίσουμε κάποιον, καταλαβαίνουν ότι τα κόμματα τα οποία θα αρχίσουν να πιέζονται δημοσκοπικά, οι βουλευτές που ανήκουν σε αυτά, θα αρχίσουν να προβληματίζονται για το αν το κόμμα τους στην περιφέρεια στην οποία εκλέγονται οι ίδιοι βγάζει βουλευτή. Βέβαια. Αυτό είναι δεδομένο ότι θα προκαλέσει και συζητήσεις, αλλά σε ένα πολύ μεγάλο βαθμό ενδεχομένως να προκαλέσει και αποφάσεις για το πού θα πάει ο καθένας και με ποιο κόμμα θα κατεβεί υποψήφιος στις επόμενες εκλογές.
0: Και κάτσε να δούμε και στα δεξιά, κάτσε να δούμε τι θα κάνει Αντώνης Σαμαράς τις επόμενες
2: μέρες. Προφανώς, γιατί χωρίς απόφαση του κυρίου Σαμαρά, το οποίο δεν καθαρίζει.
0: Επίσης, να δούμε, κυρία Καριστιανού, από αυτούς τους ανεξάρτητους που είπες. Υπάρχει περίπτωση να συνεργαστεί με κάποιον, μπορεί τίποτα να ανακοινωθεί τις επόμενες ημέρες,
2: εβδομάδες. Ένα μεγάλο ερώτημα. Και αυτό είναι ένα μεγάλο ερώτημα.
0: Ωραία,
2: αν θα μπορούσε ή αν θέλει η κυρία Καριστιανού να βάλει κάποιον εν ενεργεία βουλευτή στο κόμμα της.
0: Σωστό. Γιατί μπορεί κάποιοι να έχουν προταθεί ήδη, να έχουν αυτοπροταθεί.
2: Ναι, σωστό. Ναι. Να έχουν αυτοπροταθεί.
0: Ναι, ναι, ναι. Μάλιστα. Έχεις πολλή δουλειά για τις επόμενες μέρες. Θα μου πεις, δεν μας κάνει έκπληξη ούτως ή άλλως.
1: Έλα, ναι.
0: Γιώργος Λικουρέτζος, τον ευχαριστούμε πολύ από την Κοινοβουλία.
1: Ξέρεις, αυτά τα σαραντάρια και τα σαραντακέ και τα λοιπά ακούγονται όχι μυθικά αυτή τη στιγμή. Είναι τελείως έξω από κάθε πολιτική, λογική, ανάλυση, προσέγγιση. Δεν υπάρχουν αυτά τα πράγματα.
0: Λες οι 40 ανεξάρτητοι.
1: Κοίτα, 40 ανεξάρτητοι, οι οποίοι 40 ανεξάρτητοι, Γιώργο μου, έχουν επί της ουσίας από κάποια πολιτικού τύπου ατυχήματα προέλθει.
0: Ναι.
1: Έτσι. Δηλαδή,
0: ναι, σωστό, σωστό.
1: Δεν είναι ότι έχουμε να κάνουμε.
0: Πολύ ωραία το βάζεις.
1: Δηλαδή,
0: πολιτικό ατύχημα, σωστά. Αλλά δεν αγωνιούν, εκτιμάς οι περισσότεροι. Εγώ θα πω όλοι. Οι περισσότεροι δεν αγωνιούν για την επόμενη μέρα. Δηλαδή για το αν θα συνεχίσουν να είναι κοινοβουλευτικοί.
1: Ναι, αν αγωνιούν. Να σου πω την αλήθεια. Ας πούμε, φιλοξενήσαμε την κυρία Πέρκα. Έτσι.
0: Ναι.
1: Και ευχαριστούμε πολύ για τα καλά λόγια που κάποιοι γράψατε. Τα άλλα τα σχολίασε ο Γιώργος. Λοιπόν. Δεν νομίζω ότι, ας πούμε, όσοι λένε, είναι τέσσερις, ξέρω, η κοινοβουλευτική ομάδα της Νέας Αριστεράς, ναι, μένουν στη Βουλή, για πόσο. Πού μου έχουν γίνει εκλογές. Έχουν πιθανότητες να ξαναεκλεγούν.
0: Εδώ
1: το ξέρουν καλύτερα από εσένα και από μένα ότι δεν έχουν.
0: Ναι, και αυτό για μένα είναι ένα, πώς να το πω τώρα, ένα στοιχείο για να τους συμπαθήσει κανείς. Διότι ό,τι κάνουν, το κάνουν για την ιδεολογία τους, είναι η άποψή τους και σου λέει δεν ξέρω αν θα είμαι εδώ, αν θα είμαι βουλευτής. Αλλά προτιμώ όμως να υπηρετήσω από εκεί που πιστεύω εγώ ότι πρέπει να υπηρετήσω. Και αυτό είναι και ρομαντικό επίσης στις μέρες μας.
1: Εντάξει, εγώ νομίζω ότι απλά, πώς να σου το πω, αν προσπεράσουμε την επαγγελματική προσέγγιση της πολιτικής που έχει να κάνει και με το βιοπορισμό και με την άγρια κονόμα σε κάποιες περιπτώσεις, τα λέμε όλα, έτσι. Λοιπόν, αν κάποιος θέλει να γυρίσει στα θεσμικά, στα πυρηνικά του γιατί ασχολείσαι με την πολιτική. Δεν ασχολείσαι γιατί πρέπει να είσαι βουλευτής ή να είσαι κάποιος πρόεδρος ή κάτι τέλος πάντων. Πώς να πω, να είσαι φάτσα με ταυτότητα αναγνωρισμένη. Για άλλο λόγο πρέπει να ασχολείσαι με την πολιτική.
0: Βεβαίως.
1: Οι συγκεκριμένοι άνθρωποι σου λένε: εμείς πιστεύουμε σε αυτά. Με την ίδια λογική μπορείς να πεις, επειδή είπες για τη Νέα Αριστερά τη συμπάθεια και το σεβασμό σου, με την ίδια λογική μπορεί κάποιος να σέβεται απολύτως, διαφωνώντας απολύτως, με ένα δεξιό.
0: Βεβαίως.
1: Δηλαδή.
0: Βεβαίως. Αλλά εδώ
1: να γυρνάς όμως, λες τα βασικά, έτσι.
0: Σε αυτά τα ερωτήματα που θέσαμε στην κυρία Πέρκα, δεν διέψευσες εσείς από επιβεβαίωσε τις συζητήσεις που γίνονται. Γίνονται δηλαδή και είπαμε κινήματα και της πολιτικής οικολογίας και από ό,τι καταλαβαίνω και με το Μέρα 25. Και περιμένουν και εκεί στην Νέα Αριστερά τις εξελίξεις των ΣΥΡΙΖΑ να δουν ποιοι θα μείνουν πίσω και με ποιους θα μπορούν να συζητήσουν και τι
1: για
0: θα
1: μένα,
0: συζητήσουν.
1: Για μένα να σου πω την αλήθεια. Αλλά,
0: για τον Πόλο πάντως πάνε, Γιώργο, το κατάλαβες. Πόλος αριστερός, αριστερά του Άλεξη Τσίπρα.
1: Εντάξει. Ο Πόλος αριστερός, αριστερά. Δηλαδή. Εδώ ήταν πρωθυπουργός ο Τσίπρας και είχε αριστερά του πάλι πόλους, διάφορους πόλους.
0: Βεβαίως, ναι, ναι, ναι.
1: Να σου θυμίσω δε, επειδή όσοι γνωρίζαν το ΣΥΡΙΖΑ από τα αρχαία χρόνια, καλή ώρα σαν και εμένα ας πούμε, το συνασπισμό, το ΣΥΡΙΖΑ κτλ. Ήταν πάντα πολύχρωμοι, πολυτασικοί κτλ. Ο Παναγιώτης Λαφαζάνης ήταν ο ισχυρότερος μετά τον Τσίπρα άνθρωπος στο συνασπισμό, έτσι. Δηλαδή, ήταν το αριστερό ρεύμα που σε συνεδριακές καταστάσεις και τα λοιπά ήταν στο 60-40, να μην σου πω στο 51-49. Το 60-40 ήταν ενδεικτικό για την δραχμή, ας πούμε, λέω τώρα παράδειγμα. Εντάξει, αυτά τα έχουμε δει, τα έχουμε ζήσει. Μπορεί να είναι και τα ωραία της πολιτικής.
0: Έχουν ενδιαφέρον και θα τα παρακολουθήσουμε στη συνέχεια. Λοιπόν, τώρα εγώ θέλω να σου πω, κύριε Γιώργο. Περίμενε, γιατί το έχω εδώ πέρα, το έχω και θέλω να σου το πω. Περίμενε, κύριε Γιώργο. Τι θες εσύ. Και εσύ, Γιώργο, είσαι. Λογικό είναι. Και εσύ, Γιώργο, είσαι.
1: Σε ποιον.
0: Λοιπόν, να σας πω λίγο τώρα. Για ένα τριήμερο αφιερωμένο στον τύπο και στην φιλαναγνωσία. Η Ένωση Δημοσιογράφων Διοκτήρων Περιοδικού Τύπου διοργανώνει από τις 3 έως τις 5 Ιουνίου 2026 το Media and Magazine Days 2026, μια νέα πολυθεματική διοργάνωση αφιερωμένη στη διαχρονική αξία του έντυπου τύπου, της ενυπόγραφης δημοσιογραφίας και της ποιοτικής ενημέρωσης. Η οργάνωση θα πραγματοποιηθεί στο εμβληματικό καπνεροστάσιο της Βουλής των Ελλήνων στην Λένορμαν 218 και φιλοδοξεί να καθιερωθεί ως ένας ετήσιος θεσμός διαλόγου και πολιτισμού. Στο επίκεντρο της τριήμερης διοργάνωσης θα βρεθεί η κεντρική ημερίδα την 5η-4η Ιουνίου. Στην έναρξη θα χαιρετήσουν η πρόεδρος της ΕΔΥΠΤ, Πέννη Καλύβα, ο υπουργός παρά τον πρωθυπουργό και κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλου Μαρινάκης και ο υπουργός παιδείας, θρησκευμάτων και αθλητισμού Κώστας Βλάσης.
1: Λοιπόν, και επειδή το είπα και πριν, και για να μην νομίζετε, το αληθινό ραδιόφωνο ακούτε, δεν υπάρχει κάποιος να έρθει να μας πει θα το πείτε, δεν θα το πείτε ή κάτι άλλο σχετικό. Το ξέρω γιατί υπήρξε ο κάποιος που δεν το είπε ποτέ, δεν έκανε τέτοια χρήση. Θα έχετε ακούσει εξάλλου και τον Νίκο του Χατζη Νικολάου πάρα πολλές φορές να λέει το ραδιόφωνο χωρίς κεντρική γραμμή. Λοιπόν, για τον Ντίλιαν που γράφει εδώ πέρα, πρέπει να πω ότι τον ακούω και τον διαβάζω όποτε υπάρχει με πολύ μεγάλο ενδιαφέρον. Σήμερα δε υπάρχει η ομοβροντία δηλώσεων από, για τον Τσίπρα λέγαμε πριν, mm-hmm. από την ελληνική συμπαράταξη για την αριστερά, από το Πασόκ, από την Νέα Αριστερά, από φαντάζομαι το ΚΚΕ. Όλος ο κόσμος έχει βγάλει ανακοινώσεις γιατί ο Ντίλιαν έκανε κάποιες νέες δηλώσεις εντός εκτός αγωγικών στην εφημερίδα των συντακτών, όπου λέει ότι εγώ τα πουλάω, δεν τα χρησιμοποιώ αυτά τα άρρωστα λογισμικά, έτσι, τα κακόβουλα και δεν συμμαζεύεται. Και αν κάποιος κρατάει αυτό, είναι μοιραίο να ρωτάει, ωραία, ποιος τα χρησιμοποίησε. Και βέβαια, περιμένεις να μάθεις γιατί, ξέρω εγώ, αυτόν τον τύπο δεν τον καλέσαν στα δικαστήρια.
0: Ή Πώς δεν τον καλέσαν,
1: στην Εξεταστική Επιτροπή, στην Βουλή θέλω να πω. Συγγνώμη, έχεις δίκιο.
0: Ναι.
1: Ευτυχώς που το μάθεις, Γιώργο,
0: όχι, τα λες. Απλά ήταν στο δικαστήριο, δεν τα είπα αυτά εκεί. Εγώ περιμένω σε δεύτερο βαθμό να τα ακούσω να τα λέει. Ελπίζω δηλαδή.
1: Έχεις ένα δίκιο.
0: Ναι.
1: Εγώ απλά.
0: Να τα πεις στο ακροατήριο.
1: Επειδή έχω ακούσει πάρα πολλές φορές και τη λέξη εκβιασμό, θέλω να πω ότι μου πέρασε το μυαλό ότι ο κύριος Ντίλιαν προφανώς ήξερε πράγματα τα οποία δεν είπε. Και τώρα επειδή έφαγε 124 χρόνια θα τα πει.
0: Να τα πει.
1: Έτσι, και προφανώς και αυτό κρατήστε το. Αν είστε δεξιός ή αριστερός δεν παίζει κανένα ρόλο. Μην το πετάξετε. Κρατήστε το. Όποιος ισχυριστεί κάτι τέτοιο, ό,τι είναι αυτό το τέτοιο. Δηλαδή ότι εγώ ξέρω ότι ο Παγάνης χειρίζεται το κακόβουλο λογισμικό και έστερνε στο χουδαλάκι το Predator για να τον μαγνητοσκοπήσει στις αδύναμες στιγμές του.
0: Ναι.
1: Θα πρέπει να μπορεί να αποδείξει ότι έχει ένα χαρτί στα χέρια του, μια σύμβαση έτσι, με ποια κρατική υπηρεσία και πάει λέγοντας. Είμαι σχεδόν σίγουρος ότι κάτι θα υπάρχει, αλλά πρέπει να το δείξει.
0: Πριν φύγουμε, ένα μήνυμα που θέλω να διαβάσω, γιατί δεν θέλω να το αφήσουμε, γιατί πέρασαν λίγα λεπτά μόνο. Ο Ντένις το έχει στείλει. Το εμβόλιο της μηνυγκίτιδας κοστίζει 105 ευρώ η δόση. Επί 2, 210. Δεν συνταγογραφείτε. Κατά τα άλλα, μας νοιάζει, λέει, και τι κάνουμε στο δημογραφικό. Καλησπέρα, πέρα ως πέρα. Πραγματικά, ένα μήνυμα το οποίο δεν ήθελα να το αφήσω χωρίς να του δείξουμε την προσοχή που του πρέπει.

0: Real FM.
1: Η καλύτερη ιδέα της ημέρας. Λογαριασμός ταμιευτηρίου Credia Bank Prime Savings με επιτόκιο 1,15% και άμεση πρόσβαση στα χρήματα.

0: Η διαφήμιση που ακολουθεί δεν χρειάστηκε άλλες ιδέες. Γιατί έχει 1,15% επιτόκιο, που είναι η ιδέα. Λογαριασμούς ταμιευτηρίου Credia Bank Prime Savings με 1,15% επιτόκιο. Ίσως η καλύτερη ιδέα που είχαμε ποτέ. Άνοιξε το λογαριασμό σου σήμερα σε ένα κατάστημα χωρίς ραντεβού. Credia Bank. Η τράπεζά σου. Το επιτόκιο ισχύει για νέα κεφάλαια έως 50.000 ευρώ. Οι τόκοι υπόκεινται σε φορολόγηση σήμερα 15%. Ελάχιστο ποσό αρχικής κατάθεσης 5.000 ευρώ. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
1: Λοιπόν, πριν ξεκινήσεις, να σου εξηγήσω τους κανόνες. Είναι πολύ απλό. Βλέπεις μπεργεράκι, τρως μπεργεράκι, κερδίζεις ευρώ.
2: Αχα.
1: Μετά πέφτεις πάνω σε πίτσα, τρως πίτσα, κερδίζεις ευρώ. Και όταν δεις παγωτό.
2: Κατάλαβα, κατάλαβα. Τρως παγωτό, κερδίζεις ευρώ. Μα καλά, τι είδους παιχνίδι είναι αυτό?
1: Παιχνίδι, εγώ για το box σου λέω. Στο Box, όσο τρως, κερδίζεις ευρώ. Γιατί με κάθε παραγγελία σου, μαζεύεις πόντους που γίνονται ευρώ. Και αν κάνεις repeat τις παραγγελίες σου, explore νέα καταστήματα ή παραγγέλνεις στο Happy Hour, κερδίζεις ακόμα περισσότερα ευρώ. Box, το delivery που πάντα κερδίζεις.
3: Θυμάσαι που είχαμε ακούσει για τον έρπιτα ζωστήρα και λέγαμε, σιγά δεν αφορά εμάς.
4: Αισθανόμασταν υγιείς. Δεν περίμενα ποτέ ότι θα νοσήσουμε.
3: Μακάρι να είχαμε δώσει την απαραίτητη σημασία όταν μας μίλησαν για αυτόν.
5: Πάνω από το 90% των ενηλίκων είναι ήδη φορείς του ιού που προκαλεί έρπιτα ζωστήρα, καθώς έχουν περάσει ανεμοβλογιά. Συμβουλέψου τον γιατρό σου για την πρόληψη του έρπιτα ζωστήρα και μάθε περισσότερα στο έρπιταζωστήρα.gr. Ο εμβολιασμός εναντί του έρπιτα ζωστήρα συστήνεται και αποζημιώνεται σύμφωνα με το Εθνικό Πρόγραμμα Εμβολιασμών Ενηλίκων. Εκστρατεία ενημέρωσης της GSK για την πρόληψη του έρπιτα ζωστήρα.
6: Τα ταχύπλοα της E-Jets φέρνουν πιο κοντά τη Ραφίνα με Άντρο, Τίνο, Μύκονο, Πάρο και Νάξο. Γρήγορα και οικονομικά, με μόλις 24 ευρώ για Άντρο σε μία ώρα και μόλις 29 ευρώ για Τίνο σε δύο ώρες.
7: Όπα, όπα, μισό. Ραφίνα Άντρο σε μία ώρα με 24 ευρώ και Ραφίνα Τίνο σε δύο ώρες με 29 ευρώ.
6: Ναι, ναι, με τα ταχύπλοα της E-Jets. Γρήγορα.
8: Απολαύστε ταχύτητα.
7: Και οι επιστροφές?
6: Από Άνδρο 24 ευρώ και από Τίνο 34 ευρώ.
7: Ναι, αλλά αυτοκίνητο μπορώ να πάρω?
6: Φυσικά. Μα πού πας?
7: Κλείνω τα εισιτήρια για να προλάβω την προσφορά. Συνέχισε εσύ.
8: Ταξιδεύουμε με ταχύτητες Jet και οικονομικά από τη Ραφίνα μόνο με τις E-Jets. Κάντε κράτηση τώρα στο seajets.com ή στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα. Seajets. Κερδίζεις καλοκαίρι.
9: Προ καλοκαιριού. Προζέστης Protection. Πρωτοποριακά με τις περισσότερες πιστοποιήσεις ποιότητας, ενεργειακής απόδοσης και προστασίας UV. Υφάσματα σκίασης υψηλής αντοχής σε πάνω από 200 χρώματα και σχέδια. Η πρώτη επιλογή για την ενεργειακή θωράκιση του σπιτιού σας και με το πρόγραμμα Εξοικονομώ. Tendopana Protection. Προστασία με ουσία.
10: Ψάχνεις αυτοκίνητο? Τώρα είναι η στιγμή. Στα Open Days της Avis βρίσκεις κορυφαία μεταχειρισμένα με 10% έκπτωση, πλήρες ιστορικό συντήρησης και όφελος έως και 3.000 ευρώ. Και όχι μόνο, τέλη κυκλοφορίας, ασφάλεια, 12 μήνα εγγύηση καλής λειτουργίας και οδική βοήθεια. Όλα δώρο από την Avis. Μην το σκέφτεσαι, το επόμενο αυτοκίνητό σου σε περιμένει. Έλα την Κυριακή 7 Ιουνίου, 9 με 4, στις εγκαταστάσεις της Avis, Ιερά Οδός 101, Βοτανικός.
11: Στο αυτοκίνητο, στους 97,8.
12: Στο γραφείο και στο κινητό σου, μέσα από το realplayer.gr.
11: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
13: Τίτλοι ειδήσεων από τον Real FM.
14: Στο μικρόφωνο η Ελένη Κατσαμπέκη. Καθυστερήσεις άνω των 20 λεπτών σημειώνονται αυτή την ώρα στην Αττική Οδό από Μεταμόρφωση ως Πεντέλης και από τα Διόδια Κοροπείο έως τη Μαραθώνος. Με χαμηλές ταχύτητες η κυκλοφορία στον Κηφισό από Λυκόβρηση έως Νέα Φιλαδέλφια. Την πρότασή της για την αναθεώρηση του Συντάγματος καταθέτει σήμερα στη Βουλή η Νέα Δημοκρατία. Διαλύθηκε η κοινοβουλευτική ομάδα της Νέας Αριστεράς μετά από την ανεξαρτητοποίηση 6 βουλευτών και την παραίτηση της Έφης Αχτσιόγλου. Περισσότερα στο real.gr. Έως τις 30 Ιουνίου θα καταβληθεί η εφάπαξ οικονομική ενίσχυση των 150 ευρώ σε οικογένειες για κάθε εξαρτώμενο τέκνο, σύμφωνα με νομοσχέδιο του Υπουργείου Οικονομικών.
15: Real Traffic. Η κίνηση στους δρόμους.
14: Αυξημένη στην Ποσειδόνος από Γλυφάδα προς Άλιμο και στην άνοδο της Κηφισίας στο Μαρούσι.

0: Αυτά είναι. Τα διαλέγει η παιδιά Παγάνης και μετά κάνει λούφα και τα λοιπά. Ότι κάποιος άλλος διαλέγει τα ρωτιάρια, τα τραγούδια και τα λοιπά. Ναι. Ray Charles, παιδιά, Can't Stop Loving You. Από τον Γιώργο Παγάνη.
1: Ευχαριστώ.
0: Με αγάπη και τα λοιπά.
1: Αφιερωμένο εξαιρετικά σε όλους σας. Τώρα που το αφιέρωσα, μπορώ να το πατήσω κιόλας.
0: Αυτό σε όλους σας. Αυτό σε όλους σας. Α, Can't Stop Loving You σε όλους σας.
1: Άρα να μην το πατήσω,
0: Κάνει ό,τι σας αρέσει.

0: Κάτσε τώρα γιατί με κοροϊδεύουν. Είναι κανένα δύο. Ο ένας είναι ο Παγκάνης, ο άλλος είναι γνωστό επίσης ο Μάνος Ανιφλίας. Ξέρεις, όταν περνάμε σε διαφημιστικό περιβάλλον και βάζουμε επαγγελματική φωνή μας πάνω σε κάποιο μουσικό χαλί που εμείς έχουμε διαλύσει κτλ. Περνάω λοιπόν σε διαφημιστικό περιβάλλον.
1: Το κάνει ο Ανιφλίας αυτό.
0: Βέβαια.
1: Αλήθεια.
0: Χρόνια.
1: Το κάνει.
0: Κοντά μας και σήμερα η ελληνική εταιρεία Durostek. Με 38 χρόνια εμπειρία στις κόρες φραγιδίων και μια ευρεία γκάμα πιστοποιημένων προϊόντων, η Durostek είναι η επιλογή για συγκολήσεις με ασφάλεια και αποδεδειγμένη διάρκεια στον χρόνο. Για μικρά ή μεγάλα πλακίδια, σε εσωτερικούς ή εξωτερικούς χώρους, αλλά και για επικόρες πλακιδίων πάνω από τα παλιά σας πλακάκια, η Durostek έχει τη λύση για κάθε χρήση.
1: Ναι, αλλά τώρα για άκου λίγο, γιατί εδώ πέρα έχει να κάνει με το στομάχι αυτό.
0: Να μαθαίνουμε.
1: Έχει να κάνει με το στομάχι στο Box Delivery App. Box Delivery App, λέω, για όλες εσάς, όλους εσάς. Ό,τι θες το βρίσκεις σε φαγητό, καφέ ή τα ψώνια του σούπερ μάρκετ. Και δεν θα έρθει έτσι η παραγγελία σου. Θα είναι και γεμάτη πόντους που μόνο στο Box μπορείς να εξαργυρώσεις σε επόμενες παραγγελίες και να βγαίνεις κερδισμένος κάθε φορά.

0: Έρχεται η Μαρία Νταλιάνη τώρα για να κουβεντιάσουμε μαζί της για το Πασόκ και την κεντροαριστερά και την κεντροδεξιά και γενικά ότι έχει κέντρο. Απλά ήθελα να σου πω πριν την υποδεχθούμε. Ακούς κουδελάκι.
1: Ακούω.
0: Μπράβο. Τρία πράγματα σχένομαι, το ψέμα και την υποκρισία. Εδώ εσύ κάπου μου λες αυτά είναι δύο.
1: Ναι.
0: Και εγώ σου λέω και την αριθμητική.
1: Άστα,
0: Μαρία Νταλιάνη. Γεια σου, Μαρία.
2: Καλησπέρα, καλησπέρα.
1: Καταλαβαίνει, είμαστε στα ωραία τη παράκρουση. Φαντάζομαι και εσύ. Πολύ δουλειά θα έχουμε.
0: Και με την αριθμητική. Έχουν θέμα με την αριθμητική στο Πασόκ, νομίζω, Μαρία.
2: Δεν έχετε χορτάσει πολιτικό ακόμα, έτσι. Άκουγα τον κύριο Λικουρέτζο, άκουγα την Πέτη την Πέρκα πριν. Δηλαδή, οκ, καταπληκτική καταγραφή.
0: Πάμε για αριστερό πόλο,
1: έτσι. Κάνουμε καταγραφή, γιατί θα αρχίσουμε να ευχόμαστε ένα στον άλλο καλό καλοκαίρι κτλ. Και θα είμαστε σίγουροι ότι δεν πρόκειται να κάνουμε καλοκαίρι φέτος.
0: Και το καλοκαίρι είναι μακριά ακόμα για μας.
2: Εντάξει, εντάξει. Νομίζω εκεί θα δείξει η εμπειρία. Μια καλή περίοδος είναι 15-20 Ιουλίου να λείπει κανείς, μέχρι 15 Αύγουστο και μετά σιγά σιγά να επιστρέψει.
0: 15-20 είπες μέχρι 15 Αύγουστο.
2: Ναι.
0: Για να ετοιμαστούμε για εκλογές, κάτι ξέρεις.
2: Για να είσαι έτοιμος γενικά, γιατί πέρα από τις εκλογές θα έχουμε και τις ΔΕΘ.
1: Το έχω τραβήξει τα μαλλιά. Ξέρεις πότε κλείνω?
0: Πότε?
1: 24. Δηλαδή 24 πρέπει να έχεις γυρίσει τη δουλειά. Πώς να σου το πω.
0: 24 τι?
1: Αύγουστο.
0: Δύσκολο. Εκεί που θα είμαι. Θα παλεύω.
1: Όχι, Παναγία.
0: Μαρία, Μαρία.
2: Εξαρτάται πότε θα έχει φύγει.
0: Λοιπόν, Μαρία, εδώ κουβεντιάζαμε με τον Γιώργο και κάνουμε υπολογισμούς. Έχω την εντύπωση ότι εδώ ζορίζεται ιδιαιτέρως το Πασόκ.
2: Ναι.
0: Γιατί, να σου πω το σκεπτικό, το δικό μου, και να μου πεις συμφωνείς, διαφωνείς. Διότι όσοι ψήφισαν Πασόκ, αλλιώς θα είχαν ψηφίσει τον ΣΥΡΙΖΑ, τον Αλέξη Τσίπρα, άρα μείνανε στο Πασόκ. Υπάρχει ένα αντιδεξιό κομμάτι το οποίο, ρε παιδί μου, ακούει Νέα Δημοκρατία και βγάζει, κοκκινίζει, ερεθίζεται. Και υπάρχει και ένα κομμάτι το οποίο είναι κεντρό, που είναι αντιτσιπρικό, το οποίο παραμένει στο Πασόκ, αλλά αν πάει το Πασόκ τρίτο-τέταρτο, δεν θα έχουν τάσεις φυγής αυτά τα δύο τμήματα.
2: Κοίταξε, μιλούσα με έναν δημοσκόπο σήμερα. Οι δημοσκοπήσεις είναι στο πικ, έτσι. Έχουμε ναι. Είναι στο πικ γενικώς.
1: Και έχουμε για τρεις να περιμένουμε μέσα στην εβδομάδα.
2: Ναι, προσπαθούσα λίγο να συζητήσω λίγο τα νούμερα, γιατί έχουν βγει αρκετές δημοσκοπήσεις. Θα βγει και άλλη μία απόψε. Θα ακολουθήσουν και άλλες. Τα έχετε πει αυτά, φαντάζομαι. Δεν θέλετε να τα επαναλάβουμε πάλι. Λοιπόν, η Καριστιανού έχει μεγαλύτερη δεξαμενή να παίρνει από το Πασόκ.
0: Όπα.
2: Όχι, έχω και άλλο όπα μετά.
1: Χωρίς όπα, Γιώργο. έχει πολύ μεγαλύτερη δεξαμενή σχεδόν από όλα τα κόμματα.
0: Και, όχι, και δεν αναφέρεστε μόνο και ιδίως στην Βόρεια Ελλάδα.
1: Τώρα εμφανίζει ένα ποσοστό το οποίο είναι άντληση από παντού. Έτσι. Υπάρχουν κόμματα, θα μου πεις τώρα, 3% είχε η νίκη. Ναι, αλλά άμα τις παίρνεις 17%, άμα παίρνει 14 από το Βελόπουλο, 10 από τη Νέα Δημοκρατία, είναι πολλά εισερχόμενα, πολύ μεγάλα εισερχόμενα.
2: Έχει μια μεγάλη δεξαμενή.
1: Αλλά όταν είσαι με όλους, είναι στο τέλος, δεν είσαι με κανέναν.
0: Αυτό είναι κρίσιμο πάντα. Τι λες, Μαρία?
2: Όπου, κοίταξε, συνέχιζε η συζήτηση τέλος πάντων, όπου λέω κάποια στιγμή η δεξαμενή της Νέας Δημοκρατίας ποια είναι σε σύγκριση με των άλλων κομμάτων. Γιατί ένα θέμα που μας απασχολεί πάρα πολύ είναι, και βεβαίως περισσότερο από εμάς απασχολεί το Μέγαρο Μαξίμου, την Πειραιώς, είναι εάν θα μπορέσει να λάβει αυτοδυναμία στην πρώτη κάλπη. Αυτό είναι το κλειδί. Εάν θα είναι εφικτή η αυτοδυναμία, είπατε πριν, τα εξήγησε καταπληκτικά ο Λικουρέτζος, δηλαδή πώς δίνεται το μπόνους, θα πρέπει να φτάσει 40 για να πάρει όλο το μπόνους. Κάποιες δημοσκοπικές εκτιμήσεις λένε ότι αν γράψει στην εκτίμηση η Νέα Δημοκρατία ένα 34, μετά θα φύγει.
0: Τι είναι, θα φύγει, θα ανέβει.
2: Θα ανέβει. Ναι. Αν ακουμπήσει το 34-35.
0: Και με Σαμαρά, και με κόμμα Σαμαρά δηλαδή.
2: Με όλα τα σενάρια, αν ανέβει σε αυτό σε εκτιμήσεις, μετά θα φύγει. Θα φύγει μπροστά, δηλαδή θα μπορεί να δει αυτοδυναμία, θα μπορεί να τη δει να την ακουμπήσει. Θα είναι πάρα πολύ κοντά.
1: Σε ενδεχόμενη δεύτερη Κυριακή, όπως λέμε, έτσι.
2: Σε πρώτη,
1: μάλιστα.
2: Τώρα μιλάμε πάντα για την πρώτη, γιατί αυτό είναι το στοίχημα. Στη δεύτερη μπορεί να συμβεί κάθε είδους ατύχημα. Έτσι, το στίχημα.
1: Βλέπω και, και τη Νέα Δημοκρατία ήδη με διαφορετική προσέγγιση στο θέμα των δύο.
2: Οπότε συνεχίζω την συζήτηση, το ερώτημα.
0: Περίμενε, Μαρία, αυτό που κάνει, και να το συνεχίσει αμέσω για να το πω στο κουδαλάκι. Ξέρει τι κάνει, Μαρία, τι λέει τώρα. Ότι ακόμα και η άνεση με την οποία παρουσιάζονται στελέχη της κυβέρνησης, ότι εντάξει, έχουμε και δεύτερη Κυριακή, δεν ισχύει, λέει. Γιατί υπάρχει δεν πάντα το ενδεχόμενο του ατυχήματος για τη δεύτερη
1: Κυριακή. Καταρχήν δεν ισχύει, γιατί είχε αλλάξει και γραμμή σε αυτό το θέμα.
0: Σωστό. Έλα, Μαρία.
1: Νομίζω ότι όσοι παρακολούθησαν το Λιβάνιο θα καταλαβαίνουν τι εννοώ.
0: Ναι.
2: Η δεξαμενή λοιπόν της Νέας Δημοκρατίας, ρωτάω, ποια είναι η δεξαμενή της Νέας Δημοκρατίας. Ποια είναι η δεξαμενή της Νέας Δημοκρατίας. Το Πασόκ. Η δεξαμενή της Νέας Δημοκρατίας είναι το Πασόκ.
1: Μπορεί να στενοχωρείται μερικοί, αυτή είναι η αλήθεια.
2: Μπορεί να στενοχωρείται πολύ, αλλά αυτή είναι η αλήθεια.
0: Περίμενε, Μαρία. Εννοείς ότι έχει μετατοπιστεί η δεξαμενή ή ότι από δεξιά παίρνει ότι έχει να πάρει και τελειώνει εκεί, δεν έχει να πάρει κάτι άλλο.
2: Ότι η έχει να πάρει από το Πασόκ. Έχει υψηλό έχει ένα βαθμό συσπήρωσης και έχει να πάρει κυρίως από το Πασόκ. Δηλαδή, οι άνθρωποι που έχει να πάρει η Νέα Δημοκρατία είναι κυρίως αυτοί που είναι σήμερα στο Πασόκ και σκέφτονται να ψηφίσουν Πασόκ. Και γιατί υπάρχει αυτό, γιατί υπάρχει ένα κομμάτι μέσα στο ΠΑΣΟΚ το οποίο απεχθάνεται τα σενάρια να πάνε να συγκυβερνήσουν με τον Αλέξη Τσίπρα. Δεν θέλει να ακούει για προοδευτικές και τα λοιπά και να μπει σε τέτοιου είδους σχήματα. Σας το πιμπάρω τώρα, σας το λέω λίγο ανάποδα, έτσι. Σας το λέω από την πλευρά της Νέας Δημοκρατίας πως είναι ορατό σε αυτός ο διάλογος που γίνεται αυτή τη στιγμή μεταξύ του ΠΑΣΟΚ, του Αλέξη Τσίπρα και άλλων δυνάμεων. Που έχει και αυτό ενδιαφέρον. Το είδαμε αυτό να καταγράφεται στη δημοσκόπηση της Real Polls, η οποία είχε τρία σενάρια δεύτερης κάλπης. Και στο σενάριο που είναι στη δεύτερη κάλπη αντίπαλη, στην πρώτη-δεύτερη θέση, η Νέα Δημοκρατία με την ελληνική αριστερή συμπαράταξη του Αλέξη Τσίπρα, εκεί φαίνεται ότι απογειώνεται η Νέα Δημοκρατία, δηλαδή πολλών περισσότερο, και παίρνει πολύ μεγάλο ποσοστό. Νομίζω έπαιρνε 38-39 και έπαιρνε και πολύ μεγάλο ποσοστό και ο Αλέξης Τσίπρας εκεί. Στο σενάριο αυτό, εάν δεν βγει κυβέρνηση στην πρώτη κάλπη και είναι δεύτερο κόμμα η Ελλάς του Αλέξη Τσίπρα, η εκτίμηση με τα σημερινά δεδομένα βεβαίως, έτσι, γιατί μπορεί σε λίγους μήνες να αλλάξουν αυτά, να τα λέμε αυτά στον κόσμο, είναι ότι θα βγάλει πολλούς βουλευτές και ο Αλέξης Τσίπρας. Μπορεί να πάρει και 32%.
1: Ναι.
2: Αντίστοιχα, δεν παίρνει το Πασόκ. Στο σενάριο που είναι το Πασόκ δεύτερο, θα έπαιρνε 27.
1: Ναι. Πρέπει να σου πω και κάτι, επειδή ξέρω αυτή την εκπομπή δεν την ακούνε σοβαροί άνθρωποι. Ο γκουρού των δημοσκοπήσεων, μάλλον ο πιο αξιόπιστος, μας στέλνει μία διόρθωση πιθανόν στα λεγόμενα τα δικά μας. Εγώ και εσείς συμφωνήσαμε ότι η μεγάλη δεξαμενή για τη Νέα Δημοκρατία είναι το Πασόκ. Λέει, όχι παιδιά, η αδιευκρίνηστη είναι.
2: Είναι μία άποψη. Είναι μία άποψη. Θα θέλαμε να μας πει τα νούμερα.
1: Τα έχει τα νούμερα, γι' αυτό το λέει.
2: Τώρα που μπήκανε.
0: Δεν ακούω τη Μαρία, τώρα... τι συμβεί, την ακούμε.
1: Εγώ μια χαρά την ακούω. Νομίζω, Γιώργο, τώρα... μου, ότι τραβάς τα μαλλιά σου και τα αυτιά σου μαζί.
0: Να πατήσω το εξέκτη, πες. Από πού από
2: τώρα,
0: εδώ,
2: τώρα που μπήκανε και τα άλλα τα δύο νέα κόμματα, έχει μειωθεί η δεξαμενή των αναποφάσιστων, αν αυτό εννοεί αδιευκρίνηστη.
1: Νομίζω ότι αυτό που εννοεί είναι ότι αν έχει να περιμένει από κάπου, τα περισσότερα που έχει να περιμένει είναι από την αδιευκρίνηση. Όσοι είναι αυτοί.
0: Και ο άνθρωπος που λες, ο οποίος τα ξέρει όντως πάρα πολύ καλά,
1: καλύτερα από
0: εκεί βρίσκει προφανώς και ένα μεγάλο κομμάτι το οποίο είναι δεξίο και είναι αδιευκρίνηστο. Έχει
2: μπορεί.
0: Και εκεί.
2: Τι ύψος αδιευκρίνηστον βρίσκει.
0: Αν το έχει προσδιορίσει στο 22%.
2: Αυτό είναι πάρα πολύ υψηλό ποσοστό και αυτό.
1: Όχι,
2: αν
1: μπορεί να είναι
2: 20%
1: μετά την παρουσίαση των κομμάτων, δεν παίζει.
2: Μετά
0: α, ναι, το 22
2: δεν παίζει.
0: Περίμενε,
2: το
0: 22.
2: Το ποσοστό δεν παίζει. Μας πιο χαμηλά πρέπει να είναι σίγουρα.
0: Μας είχε πει 22 πριν να παρουσιάσει το κομμάτι του Αλέξη Τσίπρας.
2: Βέβαια, γιατί εκεί μέσα κρύβονταν ο Αλέξης Τσίπρας και η Μαρία Καρισιανού.
0: Ναι.
2: Που εμφανίστηκαν όταν ήταν στη μέτρηση.
0: Α, ορίστε.
2: Είναι
0: σε διάλογο που θα αλλάξει. Παίρνει μηνύματα.
2: Αν δεν κάνω λάθος, interview είχε βγάλει 17 στο. Η δημοσκόπηση της περασμένης εβδομάδας είχε βγάλει 17 στη αδιευκρίνηστη.
1: Και από άλλη εταιρεία εξίσου, τις πλέον αξιόπιστες εταιρείες, Αυτό δεν είναι το που είναι.
2: Αυτά είναι καλά να τα βλέπουμε, να καταγράφονται και να τα μελετάμε και να τα, και να τα αναλύουμε. Πάντως, γεγονός είναι ότι το ΠΑΣΟΚ έπαθε ένα σοκ από αυτή την είσοδο των νέων παιχτών, σε αυτό το πολιτικό survivor που βλέπουμε να εξελίσσεται μπροστά μας, όπου θα υπάρχουν κάποιοι που θα δερματίσουν νικητές, ανάλογα με το που βάζει ο καθένας τον πύχη, κάποιοι θα αποχωρήσουν, κάποιοι θα πάνε στο πολιτικό νεκροταφείο που είπε και ο Στράτος Θαναράς την περασμένη εβδομάδα.
1: Ναι.
2: Θα είναι σκληρό το παιχνίδι.
1: Ναι.
0: Έχει ενδιαφέρον.
1: Εγώ λοιπόν πιστεύω, παιδιά, ότι μέχρι να έχουμε μια καθαρή θέση από τον Σαμαρά, θα πρέπει πάντα να έχουμε μια επιφύλαξη και για τις δικές μας αναλύσεις και για τα νούμερα.
0: Σωστό είναι αυτό. Έτσι,
1: γιατί, σωστό. Για παράδειγμα, είπε η Μαρία πριν, και προφανώς είναι πολύ ορθολογική προσέγγιση. Δηλαδή, σου λέει, άμα άλλος πάει 33-34%, είναι μια ανάσα από την αυτοδυναμία. Μπορεί να το κυνηγήσει, μπορεί.
0: Άμα σου πάρει 5% Σαμαράς όμως.
1: Ναι. Άντε, γεια και μαγιά. Γιατί για σκέψουμε την ίδια λογική και τα ψυχολογικά όρια και τα ρέστα, να είσαι κατά το 30. Ή στην πρόθεση ψήφου να είσαι, ξέρω εγώ, στο 25, με τα χιλιαζόρια.
2: Βέβαια, ή να εμφανιστεί στην εκτίμηση στο 34 και να κολλήσει εκεί. Δηλαδή, ακόμα και 2 να σου πάρει. Μπορεί να σου πάρει 5, να σου πάρει και 2. Και να πάρει άλλα από άλλε δεξαμενέ.
1: Μαρία,
2: να το
1: μου
2: δούμε. Είναι μια παράμετρο.
1: Μας δίνεις λίγο χρόνο να μείνεις να παίξει το διάλειμμα μας και μετά θα σου γυρίσουμε και με μια έκπληξη.
3: Real FM.
4: Τάκης και Μπούμπης.
5: Τάκη, δεν πιστεύω να λες τα προσωπικά μου στον προσωπικό σύμβουλο της Εθνικής.
6: Τι λες βρε Μπούμπη, σαν τι να λέω.
5: Τι έγινε στο πάρκο χτες, σε ποιον γάβγησα προχτές, ξέρεις, τα δικά μου.
6: Όχι Μπούμπη μου, για το στεγαστικό λέμε.
5: Και τι λέτε.
6: Στην αρχή μου έλυνα απορίες για το δάνειο και τώρα που πήραμε τα χρήματα είναι δίπλα μου συνέχεια για ό,τι χρειαστώ. Για τις δόσεις, το επιτόκιο, για ό,τι αφορά το στεγαστικό μας. Απλά και ανθρώπινα.
5: Α, οκ. Okay. Άρα δεν μιλάτε για μένα δηλαδή. Άρα με κρύβεις. Αυτό το παίρνω προσωπικά.
6: Ναι, αλλά αν πάρεις λιχουδιά.
5: Τότε το ξεπέρνω προσωπικά.
4: Τάκη και Μπούμπης.
7: Τάκη μου, θα μου φέρεις ένα ποτήρι κρύο νερό.
8: Ό,τι θέλει το κορίτσι μου.
7: Α, Τάκη, όχι κρύο. Θερμοκρασία δωματίου.
8: Εννοείται, αγάπη μου.
7: Α, μήπως να μου έφτιαχνες ένα τσάι καλύτερα.
8: Ζεστό νεράκι για το τσαγάκι σου. Έφτασε.
7: Τάκη, περίμενε. Τι θέλω άραγε.
8: Ξέρω εγώ τι θες μωρό μου. Το νέο ψύκτη της Rainbow Waters.
9: Επιτραπέζιος ψύκτης αφής Rainbow Waters. Για περιόριστο, φιλτραρισμένο, φρέσκο νερό στη στιγμή, σε όποια θερμοκρασία επιθυμείτε. Περιβάλλοντος, παγωμένο και ζεστό. Μπείτε τώρα στο rainbowwaters.gr και πείτε αντίο στα πλαστικά μπουκάλια. Rainbow Waters. Φρόντισε το περιβάλλον όπως αυτό εσένα.
10: Μα γιατί δεν πάμε κάπου αλλού που δεν έχουμε δει κάτι.
11: Ησυχία παρακαλώ. Το οικογενειακό συμβούλιο αρχίζει. Και εκεί βάρα το κόγκ. Το θέμα μας, καλοκαιρινές διακοπές.
12: Ναι, πάμε.
13: Πού θα πάμε.
14: Κρήτη.
12: Μήλο.
11: Κρήτη λέω κι εγώ.
12: Μήλο.
14: Θα στέλνουμε Μήλο και πάμε Κρήτη μόνοι μας.
11: Προτείνω, δώστε βάση, και Μήλο και Κρήτη.
12: Ναι. Ιούπι.
14: Πάει το ταμείο.
11: Έχω ήδη βρει προσφορές στο minoan.gr.
15: Εγώ πάω τώρα να φτιάξω τη βαλίτσα μου.
16: Κι εγώ.
17: Minoan Lines. Γιατί το ταξίδι ξεκινά από την πρώτη στιγμή που το σκέφτεσαι. Κρήτη, Μήλος, Ιταλία. Κάνετε την κρατησή σας στο 801-11-75.000 και 2810-399-899. Ηλεκτρονικά στο www.minoan.gr ή στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα.
18: Μα τι θα φάω σήμερα! Πλάκα κάνω! Ξέρω ήδη! Προφανώς το 50 Chicken Menu από τα Goodies Burger House μόνο με 5,70. Με smoky mayo burger, πατάτες και αναψυκτικό. Άντε παιδί μου, τι κάθεσαι! Τρέχα να το δοκιμάσεις σε ένα κατάστημα Goodies Burger House!
19: Εύχομαι να είχα ένα ειδικό ποδήλατο για να κάνω βόλτες στο κήπο.
20: Επειδή κάθε παιδική ευχή αξίζει να βρίσκει το δρόμο της, η Αβίν στηρίζει το έργο του Make-A-Wish Ελλάδος και κάνει πραγματικότητα ευχές παιδιών με σοβαρές ασθένειες. Γιατί και σε αυτή τη διαδρομή φροντίζουμε να είμαστε μαζί. Αβίν.
21: Είμαι η Σοφία, η ψηφιακή βοηθό σου. Πώς να σε βοηθήσω σήμερα?
22: Σοφία, η ταράτσα στάζει ξανά στην κρεβατοκάμαρα. Δεν θέλω θεωρίες, βρες μου μία λύση.
21: Από όλα τα προϊόντα που έψαξα, μόνο με τις στεγανοτικές μεμβράνες ΕΣΧΑ θα λύσεις το πρόβλημα.
22: ΕΣΧΑ?
21: Ναι, την ΕΣΧΑ. Την ελληνική βιομηχανία μονωτικών υλικών που σφραγίζει τα μεγαλύτερα έργα.
22: Οκ, ελπίζω να έχεις δίκιο, γιατί αλλιώς σε έσβησα.
21: Βάλε στεγανοτικές μεμβράνες ΕΣΧΑ και αυτό που θα σβήσεις είναι το πρόβλημά σου.
3: Εδώ και 50 χρόνια κατασκευάζουμε τις κορυφαίες πόρτες ασφαλείας Σιάμο. Νέοι τρόποι θωράκισης, νέα γενιά κλειδαριών. Πόρτες ασφαλείας Σιάμο. Δεν αντιγράφονται, δεν παραβιάζονται.
13: Πρώτη φορά σε βλέπω τόσο focused. Τι έγινε?
16: Ετοιμάζω την αίτηση για Hellenic Energy.
23: Το πρόγραμμα αποφύτων.
16: Ναι, έχει δεύτερο κύκλο.
13: Μπράβο!
23: Θεωρώ πως προσφέρει εξαιρετικές προοπτικές εξέλιξης και exposure σε strategic business functions.
16: Okay, τώρα μιλάς σαν LinkedIn post.
24: Με το πρόγραμμα της Hellenic Energy γίνεσαι από απόφυτος επαγγελματίας τόσο γρήγορα. Μπες και εσύ στο Empowering Future Leaders, ένα μοναδικό διετές πρόγραμμα απασχόλησης για εσένα που προσφέρει πραγματική επαγγελματική εμπειρία. Κάνε ένα δυναμικό επαγγελματικό βήμα στη Hellenic Energy και τις θυγατρικές της Eco, Enerwave, Hellenic Petroleum και Hellenic Renewables. Κάνε αίτηση έως 15 Ιουνίου στο site της Hellenic Energy. Your career starts here.
25: Εσείς ποιον ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε?
26: Ακούω Real FM για την έγκυρη ενημέρωση. Είναι ο αληθινός σταθμός.
25: Αν σας τηλεφωνήσουν και σας ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε, απαντήστε τους. Real FM 97,8.
0: Λοιπόν, αρέσει παραγγέλνει και τραγούδια ο Χουδαλάκης. Και έχει τώρα και πες την έκπληξη τώρα. Άμα ακουστεί τραγούδα, μου την πεις την ίδια μένα.
1: Στη τηλεφωνική γραμμή είναι Δημήτρης Μαύρος. Δεν έχω να πω τίποτα άλλο. Για να χαρεί Μαρία Νταλιάνη.
0: Και του δίνουμε το λόγο κατευθείαν.
2: Να ρωτήσουμε αν θα βγάλει τη στάση την άλλη εβδομάδα ή την παράλληλη.
27: Όχι, οι τάσεις θα βγουν τέλος του μήνα, διότι όπως

0: ξέρετε, πρέπει να κλείσουν όλα. Να έχουμε ένα πολύ πιο σταθερό τοπίο και αφετέρου, επειδή ξέρετε ότι οι τάσεις έχουν και μεγάλο δείγμα και μεγάλο ερωτηματολόγιο, θα ψάξουμε όλα τα πώς και γιατί. Τα γιατί και οι απαντήσεις είναι αυτά που σταθεροποιούν και τα αποτελέσματα. Γιατί τώρα ακόμα έχουμε μια ζυγαριά η οποία πάει μια εδώ, μια εκεί, σαν πηξίδα που έχει πέσει σε μαγνητικό πεδίο και στριφογυρίζει, παίρνει σβούρες.
1: Μάλιστα. Πάντως, άρα μιλάτε για 22 με 26 Ιουνίου τελευταία εβδομάδα. Θα μας βασανίσετε.
0: Τι να κάνω.
2: Αφού θέλει να είναι βέβαιος άνθρωπος.
1: Κύριε Μαύρο, όμως η σβούρα δεν πάει και πολύ γρήγορα. Δηλαδή, είδαμε τα δύο νέα κόμματα να βρίσκονται δεύτερη τρίτη θέση, το Πασόκ τέταρτη. Η σβούρα πάει μεταξύ του τρίτου και του τέταρτου.
0: Όχι, δεν είναι εδώ. Όπα. Δεν είναι τόσο απλά τα πράγματα. Λοιπόν, η Νέα Δημοκρατία είναι πρώτη. Okay, αυτό το έχουμε μάθει απ' έξω. Είναι σαν να λέμε το ποίημα που έχουμε μάθει στο σχολείο. Το δεύτερο είναι ότι το κόμμα του κυρίου Τσίπρα φαίνεται ότι είναι στη δεύτερη θέση και μάλιστα αν και με μειωμένη κλίση ανόδου φαίνεται ότι συνεχίζει να ανεβαίνει. Το τρίτο πράγμα είναι ότι ο λόγος που άλλαξε η κλίση ανόδου του κυρίου Τσίπρα οφείλεται σε μία αναθεματισμένη λέξη που πήγε και σφήνωσε μέσα στο όνομα του κόμματος και το οποίο μπουρδούκλωσε τους Πασόκους.
1: Την αριστερή λέτε.
0: Ακριβώς. Διότι η μεγάλη δεξαμενή που φαινόταν από τις δημοσκοπήσεις πριν ανακοινωθούν τα κόμματα, είτε γιατί θυμάστε να σας έχω πει ότι τρέχουμε εδώ και καιρό την πρόθεση ψήφου, γιατί στην πραγματικότητα μόνο έτσι όταν θα ανακοινωθούν τα κόμματα μπορείς να έχεις μια ιστορικότητα και να πεις αυτό που βλέπω τώρα τι είναι. Είναι αυτό, τι είναι. Η χρονοσειρά πάντα βοηθάει. Λοιπόν, εκεί άλλαξε η καμπύλη. Γιατί αυτό το αριστερή, με τόση περηφάνεια που λάμπει μέσα στο όνομα, μπλοκάρει τους Πασόκ ψηφοφόρους, τους οποίους τράβαγε τόσο καιρό με τεράστιες ταχύτητες.
2: Φοβερό.
1: Άρα, η σβούρα που έγκυται, στην τρίτη τέταρτη θέση.
0: Η σβούρα είναι στην τρίτη τέταρτη θέση.
1: Α, μάλιστα. Άρα, σωστά. Τρίτη-τέταρτη είναι η σβούρα. Η δεύτερη σχετικά φαίνεται σταθεροποιημένη.
0: Και εκείνο που επίσης μπορώ να σας πω είναι ότι η κυρία Καριστιανού για άλλες εταιρείες ερευνών φαίνεται να πέφτει με μεγαλύτερη ταχύτητα. Σε άλλες εταιρείες πέφτει με λιγότερη ταχύτητα.
3: Τώρα, συγγνώμη, ας προσπεράσουμε λίγο τα νούμερα. Είναι και ευκαιρία. Αγαπητέ Δημήτρη Μαύρο, είσαι ο ελεγκτής των δημοσκοπήσεων με κάποιο τρόπο, δεν είσαι.
0: Ελεκτής δεν είμαι, είμαι πρόεδρος της ελεκτικής δημοσκοπήσεων.
3: Είδες, μια χαρά.
0: Που αν κάποιος θέλει να κάνει καταγγελία σε μια εταιρεία θα περάσει από αυτή την μη κερδοσκοπική είναι φορέας μέσα στο νόμο 3603 του 2007, ο οποίος είναι με ανεξάρτητους επιστήμονες, νομικούς και ό,τι άλλο μπορείτε να φανταστείτε, που ελέγχουν τις εταιρείες, δεν ελέγχουν.
3: Ο λόγος που το λέω είναι ότι επειδή σε μια πρόσφατη συζήτηση που είχαμε εδώ στο Real FM είχα αναφερθεί στο κομμάτι ποιος παιδιά θα κάνει δημοσκοπήσεις και θα το ξαναπώ τώρα που έχουμε την ευκαιρία, μια που αποδέχτηκε σε αυτή την έκτακτη πρόσκληση, πώς βγαίνει στον αέρα μια δημοσκόπηση από μια μη εγγεγραμμένη στο δικό σας σωματείο κτλ.
0: Ευτυχώς ο νόμος δεν μπορεί να επιβάλλει να ανήκεις σε κάποιο ντόπιο ή τοπικό σε εισαγωγικά όργανο, έτσι όπως είναι ο ΣΕΔΕΑ, θα ήταν εναντίον της ελεύθερης ανταγωνιστικότητας κτλ. Υποχρεώνει τις εταιρείες να είναι μέλη στην ΕΣΟΜΑΡ, να υπακούουν τους νόμους του ΣΕΔΕΑ και της ΕΣΟΜΑΡ, απλά οι εταιρείες οι οποίες δεν είναι γραμμένες στο ΣΕΔΕΑ δεν ελέγχονται για την εφαρμογή του.
2: Θέλουμε να ρωτήσουμε τον κύριο Μαύρο τόσα πολλά, αλλά τόσα να ρωτήσω πολλά. Επειδή ο χρόνος μας έχει τελειώσει. Θα τον έχουμε αύριο τον κύριο Μαύρο, θα σας έχουμε αύριο.
1: Εγώ θέλω μία τελευταία ερώτηση πρέπει να
0: κάνουμε.
1: Δεν ξέρω,
0: τώρα το μιλάμε στον αέρα.
1: Δεν μπορούμε τώρα να τον αφήσουμε χωρίς να τον ρωτήσουμε.
2: Μα δεν έχουμε χρόνο, πολύ γρήγορα, πολύ γρήγορα.
1: Ο κακός χαμός, κύριε Μαύρο, με το Πασόκ. Έχουν έρθει από το Πασόκ ή από κάποιο άλλο κόμμα να σας πούνε να ελέγξετε, αφού έχετε αυτό το ρόλο.
3: Πολύ καλή ερώτηση.
2: Εξαιρετική.
0: Έχουν έρθει.

0: έχω πει το δρόμο.
1: Τώρα, έχουν έρθει τώρα, τις τελευταίες ημέρες, εννοείται.
0: Επώνυμα πολύ γνωστά άτομα τα οποία λένε, ρε παιδιά, δεν καταλαβαίνω τι είναι αυτό που μου γίνεται, κάντε κάτι. Και είπαμε ότι δεν μπορούμε αυτεπάγγελτα να κάνουμε εμείς τέτοιου είδους κινήσεις. Πρέπει να υπάρξει επίσημη καταγγελία στην ελεκτική δημοσκοπήσεων.
1: Υπήρξε.
0: Έδωσα το πώς γίνεται αυτό το πράγμα. Μέχρι στιγμής δεν με έχουν ειδοποιήσει η γραμματεία. Για το αν υπάρχει κάποια καταγγελία.
2: Ελπίζουμε να βρείτε το χρόνο, αγαπητέ Δημήτρη Μαύρο, αύριο να μας βγείτε, να μας πείτε αν υπάρχει κανένα νέο.
3: Πάντως,
2: όπως και αν έχει, ευχαριστούμε πάρα πολύ και ο Γιώργος και εγώ.
3: Εννοείται.
2: Και η Μαρία μας προφανώς.
3: Και τη Μαρία.
0: Εγώ χάρηκα γιατί είστε το μαγικό τρίδημο γι' αυτό.
3: ευχαριστούμε πάρα πολύ.
2: Να είστε καλά. Φιλιά σε όλους.
3: Δεν έχουμε χρόνο να σας χαιρετήσουμε, αλλά φύγουμε όπως είμαστε.
2: Ελά, όπως.
3: Νίκος Μολιόπουλος. Τι.
2: Εντάξει, δεν έχουμε χρόνο.
3: Με χαιρετάς με Strangers in the Night.
2: Ήταν στο νούμερο 1 το μακρινό 1966. Δεν θα τα ακούσετε. Νίκος Μπογιόπουλος.
3: Φρανκ Σινάτρα, ξέρεις ότι έχω την διαφωνία. Έπιασα δουλειά στο Φλατζέρικο και τραγουδάω. Μπράβο, τι τραγουδιά λες. Πού να γύρω το κορμί μου και τέτοια.

0: Real FM.
1: Ο Αλέξανδρος Τσουβέλας στο Ενώπιο Σενοπείο.
2: Μια καρέκλα να τα πω!
1: Ο αγαπημένος κωμικός με τα εκατομμύρια views, τις sold out παραστάσεις και τις ατάκες που έγιναν viral.
3: Δεν είμαι καλά, γι' αυτό με φέρατε.
1: Μιλά για τη διαδρομή του, οι δυσκολίες στο ξεκίνημα, η προσωπική ζωή και οι ιστορίες πίσω από τους χαρακτήρες και τις μιμήσεις που του χάρισαν την επιτυχία.
2: Δεν είδες μωρέ τι είπε ο Χατζη Νικολάου.
1: Ο Αλέξανδρος Τσουβέλας με τον δικό του μοναδικό τρόπο σε μια συνέντευξη καρδιάς στον Νίκο Χατζη Νικολάου και το Ενώπιο Σενοπείο. Πέμπτη, τα μεσάνυχτα, στον Αντένα.
4: Είμαι χρόνια μάστορας στην οικοδομή, στις επισκευές, στις ανακαινήσεις. Έχω δοκιμάσει τα πάντα, ό,τι κυκλοφορεί, ό,τι υπόσχεται. Και κάθε φορά η ίδια διαπίστωση. Μόνο η Ντουροστίκ μου δίνει αυτό που χρειάζομαι. Αξιοπιστία, ποιότητα, αποτέλεσμα που κρατάει για πάντα. Ό,τι κι αν φτιάχνεις, η λύση είναι μία. Ντουροστίκ, γιατί στην ποιότητα επιστρέφεις πάντα.
5: Ντουροστίκ για κάθε χρήση, Ντουροστίκ υπάρχει λύση.
4: Ντουροστίκ, προϊόντα λύσης για μεγάλες απαιτήσεις.
6: Όταν είσαι επαγγελματίας και έχεις επιχείρηση, δεν αρκούν τα μεγάλα λόγια. Πρέπει να αποδεικνύεις την αξία σου κάθε μέρα. Με έργα. Νέες εκδόσεις έργων των επαγγελματικών vans της Mercedes-Benz. Κάνε τώρα δικό σου το κορυφαίο Vito ή Sprinter με ακόμα πιο πλούσιο εξοπλισμό. Και σε ασύγκριτη τιμή. Mercedes-Benz Vans Ergon Edition. Μιλάνε με έργα. Ισχύει για περιορισμένο αριθμό οχημάτων. Μάθε περισσότερα στο mercedes-benz.gr.
7: Ζήστε ένα ξέχαστο καλοκαίρι ταξιδεύοντας με το Joy Tours. Παρίσι, Λονδίνο, Βουδαπέστη ή Νέα Υόρκη, Las Vegas, Miami, Μαρόκο, Ιαπωνία, Σιγκαπούρη ή πιο εξωτικά Μπαλί, Μαλδίβες, Χαβάη. 49 χρόνια πείρα σε ταξίδια προς Ασία, Ευρώπη και Αμερική. Θα βρείτε σίγουρα την εκδρομή που σας ταιριάζει στο joytours.gr.
0: Real FM. Η ώρα είναι 7.
8: Ο ερημίτης κάδουρας, μέλος της οικογένειας των θαλάσσιων αρθρόποδων. Ένα από τα ελάχιστα είδη στη φύση που έρχεται στον κόσμο δίχως όστρακο, δίχως σπίτι, και αφιερώνει μεγάλο μέρος της ζωής του αναζητώντας τη στέγη του. Γιατί ξέρει πως είναι μοναδικό το να έχεις το δικό σου σπίτι.
9: Το ξέρουμε και εμείς αυτό, στην Πειραιώς. Γι' αυτό σας προσφέρουμε το στεγαστικό δάνειο Πειραιώς Σπίτι 25. Αποκτήστε το με μηνιαία δόση από 454 ευρώ ανά 100.000 ευρώ δανείο. Κάντε την αίτησή σας online, μέσω Πειραιώς e-banking ή σε ένα κατάστημα. Πειραιώς. Στηρίζει κάθε αύριο. Ενδεικτική δόση για τα 4 πρώτα χρόνια με ποσοστό χρηματοδότησης 60% και συνολική διάρκεια 25 έτη. Αφορά μη συγχρηματοδοτούμενα δάνεια. Όροι και προϋποθέσεις στο pireusbank.gr / Σπίτι 25.
10: Πολιτικές εξελίξεις.
11: Τώρα είναι η ώρα για μια νέα εθνική προσπάθεια.
12: Κοινωνία.
10: Οικονομία.
13: Αναμένονται νέα μέτρα από την κυβέρνηση.
12: Διεθνείς ειδήσεις.
10: Αθλητικά.
12: Πολιτισμός.
14: Ηθοποιός σημαίνει φως.
10: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.

0: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, είναι οι σημαντικότερες ειδήσεις από τον Real FM. Στο μικρόφωνο η Κασιανή Βραχά. Συνεχίζονται οι συνομιλίες Ουάσιγκτον Τεχεράνης και πλέον υπάρχει προοπτική το Ιράν να διαπραγματευτεί το πυρηνικό του πρόγραμμα, δήλωσε ο Αμερικανός Υπουργός Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο, σημειώνοντας ότι ο πρώτος όρος της συμφωνίας θα είναι το άνοιγμα του στενού του Ορμούζ. Στο μεταξύ αρχίζει στις ΗΠΑ νέος γύρος συνομιλιών μεταξύ Ισραήλ και Λιβάνου, ενώ βρίσκονται σε πλήρη εξέλιξη τα εκατέρωθεν πλήγματα. Τουλάχιστον 4 άνθρωποι σκοτώθηκαν και 127 τραυματίστηκαν από Ισραηλινά πλήγματα στην Τύρο. Την πρότασή της για την αναθεώρηση του συντάγματος καταθέτει σε λίγη ώρα η Νέα Δημοκρατία. Την Πέμπτη η διάσκεψη των Προέδρων εκκινεί τις κοινοβουλευτικές διαδικασίες. Μια παντελώς αβάσιμη υπόθεση αρχιοθετήθηκε, δήλωσε ο βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας, Χαράλαμπος Αθανασίου, μετά την πρόταση της Εισαγγελίας Πρωτοδικών να μπει στο αρχείο η δικογραφία για τυχόν ποινικές ευθύνες στην υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ, τόσο του ίδιου όσο και του Τάσου Χατζηβασιλείου. Περισσότερα στο ενικός.gr. Τίτλοι τέλους έπεσαν στην κοινοβουλευτική ομάδα της Νέας Αριστεράς μετά από την ανεξαρτητοποίηση 6 βουλευτών και την παραίτηση της Έφης Αχτσιόγλου από το αξίωμα. Είμαστε ανοιχτοί να συνομιλήσουμε με αριστερά κόμματα και συλλογικότητες, γιατί πρέπει να υπάρχει αυτή η φωνή στη Βουλή, δήλωσε στο σταθμό μας η βουλευτής και μέλος της Νέας Αριστεράς Πέτη Πέρκα. Έως τις 30 Ιουνίου θα καταβληθεί η εφάπαξ οικονομική ενίσχυση των 150 ευρώ σε οικογένειες για κάθε εξαρτώμενο τέκνο, χωρίς υποβολή αίτησης από τους δικαιούχους. Ένας 22χρονος έχασε τη ζωή του στην Ίο όταν η γουρούνα στην οποία επέβαινε εξετράπη της πορείας της. Στο όχημα επέβαινε ένα ακόμα άτομο που τραυματίστηκε.
1: Χρειάζεται να είσαι ειδικό στις επενδύσεις για να επενδύσεις? Με την υπηρεσία Personal Investment Portfolios της Eurobank, όχι. Γιατί έχεις πρόσβαση σε διαμορφωμένα επενδυτικά χαρτοφυλάκια που διαχειρίζεται η Eurobank Asset Management ΕΔΑΚ και επενδύουν σε αμοιβαία κεφάλαια. Επιλέγεις το χαρτοφυλάκιο που ταιριάζει με το δικό σου επενδυτικό προφίλ και επωφελείσαι από τα πλεονεκτήματα της επαγγελματικής διαχείρισης από τους ειδικούς. Μάθε περισσότερα στο eurobank.gr ή κλείσε ραντεβού με το στέλεχος που σε εξυπηρετεί. Σε κάθε μπροστά, Eurobank. Η Eurobank Asset Management ΕΔΑΚ δεν εγγυάται το αποτέλεσμα της διαχείρισης χαρτοφυλακίου. Οι ΟΣΕΚΑ δεν έχουν εγγυημένη απόδοση και οι προηγούμενες αποδόσεις δεν διασφαλίζουν τις μελλοντικές.
2: Real Sports. Οι τελευταίες αθλητικές ειδήσεις.
0: Επίσημα, είπε ο Ολυμπιακός, ανακοίνωσε πριν από λίγο την επιστροφή του Κώστα Φορτούνη στην ομάδα. Ο 33χρονος έμπειρος μεσοεπιθετικός είχε αποχωρήσει το 2024 για να αναγωνιστεί στην Αλ Καλίτζ της Σαουδικής Αραβίας. Στο πόλο, ο Ολυμπιακός, κερδίζοντας εκτός έδρας με 9-7 την Βουλιαγμένη, κατέκτησε το πρωτάθλημα στην Α1 των γυναικών. Περισσότερα στο φιλαθλος.gr.
2: Real Weather.
0: Εθριός αύριο καιρός σε όλη τη χώρα, με νεφώσεις στα υπηρωτικά. Ανεμινότη έως 6 μποφόρ. Στους 31 βαθμούς Κελσίου, η μέγιστη θερμοκρασία σε Αττική και Θεσσαλονίκη.

0: στους 97,8.
1: Τι σημαίνει εκθεσιακές τιμές στα Bed & Bath? Σημαίνει μοναδικά κομμάτια σε μοναδικές τιμές. Τώρα στα Bed & Bath αποκτήστε έως 20 Ιουνίου τα γνωστά για την ποιότητά τους στρώματα, κρεβάτια, καναπέδες και έπιπλα κορυφαίων διεθνών brands σε εκθεσιακές τιμές. Bed & Bath Showroom Refresh. Μόνο στα φυσικά καταστήματα για περιορισμένο χρονικό διάστημα. Bed & Bath. Η ποιότητα στην καλύτερη εκθεσιακή τιμή.
2: Ετοιμάσου για το επόμενο βήμα σου. Στο Πανεπιστήμιο Κύπρου σπουδάζεις σε ένα σύγχρονο διεθνές περιβάλλον με ποιότητα και προοπτικές εξέλιξεις. Δωρεάν προπτυχιακές σπουδές, σίτηση και υποτροφίες. Πανεπιστήμιο Κύπρου. Κάνε τώρα την αίτησή σου.
3: Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου 2026. ΕΚΑΒΗ, στη σκιά της πολιτείας. Σε σκηνοθεσία Στάθη Λιβαθινού. Ο σπουδαίος σκηνοθέτης με την καταξιωμένη ομάδα συνεργατών του έρχεται στο Ηρώδιο πριν το πολυετές κλείσιμό του σε μια σύγχρονη, πρωτότυπη σκηνική σύλληψη που φέρνει την ΕΚΑΒΗ σε διάλογο με την πλατωνική πολιτεία. ΕΚΑΒΗ, στη σκιά της πολιτείας. Στο πλαίσιο του εορτασμού των 100 χρόνων της Ακαδημίας Αθηνών. 25 και 26 Ιουνίου στο Ηρώδιο. Προπόληση aefestival.gr, more.com και στα ταμεία του φεστιβάλ.
0: Real

Καλησπέρα, καλησπέρα. Real FM 97 και 8 στην Αθήνα. Γιώργο Τζιβελεκίδη στη ρύθμιση του ήχου. Η Φράνση Παράσχη είναι στο τηλεφωνικό μας κέντρο στο 211-200-8200. Με email η επικοινωνία μας στη διεύθυνση studio@realfm.gr. Νίκος Μπογιόπουλος στα μικρόφωνα του Real FM. Θα είμαστε μαζί μέχρι τις 9. Είναι προφανές ότι είμαστε στην εποχή των δημοσκοπήσεων, είμαστε στην εποχή των συζητήσεων πότε θα γίνουν εκλογές, θα γίνουν το Σεπτέμβρη, θα γίνουν τον Οκτώβρη, θα γίνουν τον Μάρτη. Επίσης απασχολεί ποιο κομμάτι του ΠΑΣΟΚ θα πάει με τον Τσίπρα, ποιο κομμάτι του ΠΑΣΟΚ θα πάει με τη Νέα Δημοκρατία, ποια Νέα Αριστερά και ποιο ΣΥΡΙΖΑ θα μείνουν, αν μείνουν, μετά την αποχώρηση και την επικείμενη αυτοδιάλυση, για το ΣΥΡΙΖΑ μιλάω, πόσο Βελόπουλος, η Νίκη και λοιπές σκούρες πολιτικές ομάδες θα αποτρέψουν τον αφανισμό τους από την κυρία Καριστιανού, που σε αυτά τα ακροατήρια φαίνεται ότι έχει απήχηση, ή πώς η Νέα Δημοκρατία θα αποτρέψει να κουνήσει οριστικά το μαντίλι της αυτοδυναμίας μετά από ενδεχόμενη ανακοίνωση συγκρότησης κόμματος από τον Σαμαρά. Όλα αυτά λοιπόν είναι στην κορυφή της πολιτικής επικαιρότητας. Όμως εμένα θα μου επιτρέψετε σήμερα να ξεκινήσω από τις Μαρίες Αντουανέτες. Για την ακρίβεια, από αυτό το υβριδικό σχήμα Μαρίας Αντουανέτας και υπέρλαμπρου κινησμού της τελευταίας πολιτικής υποστάθμης. Και το λέω αυτό διότι έχω υπόψη μου, δεν ξέρω αν τις έχετε κι εσείς, τις τελευταίες δηλώσεις που έκανε ο υπουργός του Μητσοτάκη και αντιπρόεδρος του κυβερνώντος κόμματος, ο Γεωργιάδης. Η μία δήλωση είναι αυτή που αφορά τα χρέη της Νέας Δημοκρατίας και του ΠΑΣΟΚ βεβαίως. Και η άλλη δήλωση είναι αυτή που ούτε λίγο ούτε πολύ λέει τον ελληνικό λαό αχάριστο, διότι βρίσκεται σε έναν τόπο που πάνω κάτω δεν του αξίζει, του ελληνικού λαού. Αλλά πριν σας πω ακριβώς ποιες είναι οι δηλώσεις αυτού του εξαιρετικού πολιτικού άνδρα, ο οποίος δεν απηχεί τον εαυτό του, ή μάλλον πέρα από τον εαυτό του απηχεί και την αριστεία η οποία κυβερνά αυτό τον τόπο, θέλω να μεταφέρω τα στοιχεία τα οποία μόλις σήμερα ήρθαν στη δημοσιότητα, τα γνωρίζετε οι πάντες, αλλά έχει μία αξία όταν αυτά καταγράφονται και στατιστικό το τρόπο. Πάμε λοιπόν για παράδειγμα στο ζήτημα της στέγης και τι τρέχει σε τούτη εδώ τη χώρα με το ζήτημα της στέγης. Στην Ελλάδα λοιπόν βρισκόμαστε σε στεγαστική κρίση. Έχουμε αύξηση περίπου 85% σε ό,τι αφορά τις τιμές κατοικιών στην Ελλάδα από το 2016. Αυτή είναι η ανάλυση την οποία έχει κάνει το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο. Σύμφωνα λοιπόν με την ανάλυση του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου, οι ζητούμενες τιμές κατοικιών έχουν αυξηθεί κατά περίπου 85% από το 2016, την ώρα που η αύξηση, ονομαστική πάντα, έτσι, του διαθέσιμου εισοδήματος διαμορφώθηκε στο 47%. Έχουν διπλασιαστεί δηλαδή σε σχέση με τις δυνατότητες του διαθέσιμου εισοδήματος οι τιμές των κατοικιών. Το 2025 το διάμεσο στεγαστικό κόστος ξεπέρασε το 1/3 του διαθέσιμου εισοδήματος. 2 στα 5 νοικοκυριά στη χώρα δαπανούν πάνω από το 40% του εισοδήματός τους για στέγαση. Το 55% των ακινήτων που διατίθενται προς πώληση ξεπερνά τις 200.000 ευρώ. Μιλάμε για ένα επίπεδο τιμών που προφανώς και παραμένει απρόσιτο για την πλειονότητα των Ελλήνων. Η μέση τώρα ζητούμενη τιμή ενοικίασης
διαμορφώνεται στα περίπου 575 ευρώ το μήνα σε εθνικό επίπεδο, σε εθνικό επίπεδο, και φτάνει στους μέσους όρους, μιλάμε τώρα πάντα, τα 785 ευρώ το μήνα για την Αττική. Αυτή είναι η κατάσταση σε ό,τι αφορά την στεγαστική κρίση στην Ελλάδα. Πάμε τώρα στα άλλα στοιχεία. Είναι τα στοιχεία που έχουν να κάνουν με τον πληθωρισμό. Εδώ λοιπόν μιλάμε κυριολεκτικά για καλπασμό. Μιλάμε για καλπασμό του πληθωρισμού. Πρόκειται για μία ακόμα αριστεία της κυβέρνησης του Μητσοτάκη. Έχουμε μία κατάσταση η οποία οδηγεί στο εισόδημα των οικογενειών κυριολεκτικά να εξαφανίζεται. Σύμφωνα λοιπόν με τα στοιχεία, για τη Eurostat μιλάμε, ο πληθωρισμός στην Ελλάδα το Μάιο, είναι τα προκαταρτικά στοιχεία της Eurostat, διαμορφώθηκε στο 5%. Ξέρετε τι σημαίνει αυτό? Αυτό σημαίνει αύξηση 70% σε σχέση με τον Φεβρουάριο. 70% μέσα σε 3 μήνες. Οι τιμές στην ενέργεια είναι αυτές οι οποίες τραβάνε τον πληθωρισμό. Μιλάμε για αύξηση 20,2%. Ο πληθωρισμός στα τρόφιμα διαμορφώθηκε στο 3,1%. Έχουμε επιτάχυνση, όπως τη λένε, ανατιμήσεων στον τομέα των υπηρεσιών, με το δείκτη στο 5,7% από 3,9% τον Απρίλιο. Αυτή είναι η κατάσταση σε ό,τι αφορά τον πληθωρισμό. Πού? Στην Ελλάδα. Τι συμβαίνει στην Ελλάδα? Στην Ελλάδα συμβαίνει ο μέσος πραγματικός ετήσιος μισθός να είναι 33% κάτω σε σχέση με το 2009. Με το 2009. Είμαστε δηλαδή 33% κάτω σε ό,τι αφορά το πραγματικό μισθό από ό,τι πριν από 17 χρόνια. Και αυτό παρά το γεγονός ότι όλοι αυτοί οι σωτήρες οι οποίοι έχουν περάσει από τότε μέχρι σήμερα μας λένε ότι έφεραν τα μνημόνια σύμφωνοι της σωτηρίας, αλλά ότι βγήκαμε κιόλας από αυτά. Έτσι δεν λένε? Εδώ και 7-8 χρόνια. Ένας στους 3 εργαζόμενους σε αυτή τη χώρα αμείβεται με λιγότερα και από τον κατώτατο μισθό. Και ο ένας στους 4, ξαναλέω, δίνει πάνω από το 30% του μισθού του για ενίκιο. Αυτή είναι η κατάσταση στην Ελλάδα. Στην Ελλάδα λοιπόν η Ελστάτ καταγράφει ότι από το 2015 η χώρα παραμένει σταθερά στην τριάδα, την πρώτη τριάδα των χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης με τη μεγαλύτερη υλική στέρηση βασικών αγαθών. Όλα αυτά, ξαναλέω, όλοι όσοι τα βιώνουν τα γνωρίζουν πολύ καλύτερα από τους στατιστικολόγους. Γνωρίζουν οι εργαζόμενοι εδώ στη χώρα ότι δουλεύουν 4 ώρες παραπάνω τη βδομάδα από όλους τους υπόλοιπους στην Ευρωπαϊκή Ένωση, αλλά ο μέσος μισθός απασχόλησης στην Ελλάδα για το 2025 ήταν μικρότερος κατά 52%. Τόσο είναι το μισθολογικό χάσμα σε σχέση με τα αντίστοιχα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Και επίσης γνωρίζουν οι εργαζόμενοι, το 78% εξ αυτών, ότι δουλεύουν πάνω από 35

ώρες τη βδομάδα χωρίς αντίστοιχες αμοιβές. Αυτή είναι η κατάσταση στην Ελλάδα. Την ώρα λοιπόν που αυτή είναι η κατάσταση στην Ελλάδα, εμφανίζονται αυτοί οι οποίοι κυβερνούν και λένε τα ακόλουθα. Ακούστε λοιπόν τώρα. Τα χρέη της Νέας Δημοκρατίας και του ΠΑΣΟΚ δεν μπορούν ποτέ να πληρωθούν. Τα χρέη της Νέας Δημοκρατίας και του ΠΑΣΟΚ μόνο θα αυξάνονται. Η δήλωση αυτή είναι του Αδόνιδος, του Γεωργιάδη, του Υπουργού και Αντιπροέδρου του άριστου Μητσοτάκη. Λοιπόν, στη χώρα που 4 εκατομμύρια αφημοί χρωστάνε στην εφορία, η οποία βεβαίως δεν τους κάνει χάρες, στη χώρα που ο λαός της στενάζει κάτω από χρέη, δάνεια, ακρίβεια, αυτή τη δήλωση που σας διάβασα τώρα, ότι τα χρέη της Νέας Δημοκρατίας και του ΠΑΣΟΚ δεν μπορούν ποτέ να πληρωθούν και ότι μόνο θα αυξάνονται, τη δήλωση αυτή του Αδόνιδος, την λες και έτσι. Όνιδος. Όνιδος. Πάμε στη δεύτερη δήλωση τώρα. Ακούστε λοιπόν και τη δεύτερη δήλωση. Είσαι στην Ελλάδα και βρίσκεις ήλιο. Πάμφτωχος να είσαι, ανοίγεις το παράθυρο στην Ελλάδα και είναι χαρά Θεού. Εγώ σου λέω είσαι πάμφτωχος. Είσαι αυτό που λες στα όρια της φτώχειας στην Ελλάδα. Και είσαι στην Αθήνα και έχεις δίπλα σου το Φάληρο να πας να κάνεις μπάνιο στη θάλασσα, τζάμπα. Και αρχίζουμε και κλεγόμαστε. Δεν μου αρέσει το ένα, δεν μου αρέσει το άλλο. Βρε άντε. Αυτή η δήλωση και αυτή η δήλωση είναι του τύπου που λέγεται Γεωργιάδης. Αυτή τη δήλωση αυτός ο τύπος την έχει κάνει στη χώρα που μόλις προχτές τα στοιχεία έλεγαν ότι το 50% των Ελλήνων στη χώρα με τους 30 εκατομμύρια τουρίστες, στη χώρα του ήλιου και της θάλασσας, στη χώρα των νησιών, το 50% των Ελλήνων δεν σκέφτεται καν να πάει ούτε μισή μέρα διακοπές. Σε αυτή τη χώρα την κάνει αυτή τη δήλωση αυτός. Και το υπόλοιπο 50%, από το υπόλοιπο 50% των Ελλήνων, το 34% σκέφτεται μήπως πάει 3-4-5 μέρες ή στο χωριό ή σε κανένα φίλο. Γιατί δεν μπορεί να πάει να ζήσει τον ήλιο και τη θάλασσα, επειδή κυβερνάνε οι Γεωργιάδηδες, γι' αυτό δεν μπορεί να πάει. Σε αυτή τη χώρα λοιπόν έκανε αυτό το μάθημα ο Γεωργιάδης. Αυτό είναι το μάθημα που έκανε στους φτωχούς Έλληνες. Σε ποιους δηλαδή? Σε αυτούς τους αχάριστους που μέσα στη φτώχεια τους δεν είναι άξιοι οι αχάριστοι να εκτιμήσουν το φυσικό κάλος και το ηλιόλουστο της χώρας. Αυτή είναι η αριστεία τους. Η αριστεία τους, εν ολίγης, έφτασε να είναι το λίγο κρασί, λίγο θάλασσα και τα αγόρι μου. Αυτή είναι η αριστεία τους. Και να σας πω και κάτι. Δεν χρειάζονται πολλά λόγια για αυτόν τον τύπο. Ούτε για αυτούς που ακολουθούν αυτές τις πολιτικές, επιδεικνύοντας αυτό το υβριδικό σχήμα Μαρίας Αντουανέτας και απόλυτου κινησμού, ξαναλέω, της τελευταίας πολιτικής υποστάθμης. Ένα σχόλιο μόνο αρκεί. Αυτοί οι τύποι, αυτό είναι το σχόλιο, αυτοί οι τύποι είναι που κυβερνάνε αυτόν τον πράγματι υπέροχο τόπο.

0: ο κύριος Ντίλιαν. Ποιος είναι ο κύριος Ντίλιαν? Ο κύριος Ντίλιαν είναι ο ιδρυτής της Ιντελέξα. Είναι αυτός ο οποίος εμπορεύεται το Predator. Είναι αυτός ο οποίος έχει καταδικαστεί πρωτοδίκως για το σκάνδαλο των υποκλοπών και τι κάνει? Καρφώνει για μια ακόμα φορά την κυβέρνηση για τη χρήση του Predator, λέγοντας ότι η εταιρεία του δεν είναι μισθοφόρος, έτσι λέει ο συγκεκριμένος κύριος, και ότι πουλάει αυτού του είδους τα σκευάσματα, τα χαφιεδοεξαρτήματα, τα πουλάει σε κυβερνήσεις. Είμαστε, λέει, πάροχος τεχνολογίας και όχι μισθοφόροι. Πουλάμε σε κρατικές υπηρεσίες σύμφωνα, προσέξτε, με όλους τους απαιτούμενους κανονισμούς, αλλά ποτέ δεν λειτουργούμε τα συστήματα για λογαριασμό τους. Τι έρχεται λοιπόν και επαναλαμβάνει ο συγκεκριμένος κύριος? Ότι εμείς δεν κάναμε, λέει, τις υποκλοπές, εμείς πουλήσαμε τα εργαλεία για τις υποκλοπές και μάλιστα κάνει και μαθήματα κράτους δικαίου. Ποιο είναι το συμπέρασμα από όλη αυτή την ιστορία? Το συμπέρασμα από όλη αυτή την ιστορία είναι ότι ο κόσμος το έχει τούμπανο και η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας το έχει κρυφό καμάρι. Έχουμε ιδιωτικές εταιρείες που προμηθεύουν συστηματικά, μάλιστα, και με βάση ποιο? Αυτό το οποίο αποκαλούν κράτος δικαίου. Ποιο είναι το κράτος δικαίου τους? Είναι το θεσμικό πλαίσιο, το οποίο είναι υπαγορευμένο, νομιμοποιημένο και κανονικοποιημένο και από την εθνική νομοθεσία και από την ευρωενωσιακή νομοθεσία. Προμηθεύουν λοιπόν τις κρατικές αρχές και δεν ξέρω και ποιον άλλον με κατασκοπευτικά λογισμικά, οι οποίες μετά κρατικές αρχές έρχονται και τα αξιοποιούν αυτά για τους δικούς τους σκοπούς. Και όπως ξέρετε, ο βασικός σκοπός εκείνων των κρατικών αρχών οι οποίοι προμηθεύονται χαφιεδοεξαρτήματα, ο βασικός είναι ο εχθρός λαός. Αυτός είναι ο βασικός. Και ως εκ τούτου λοιπόν, μέσα από εκεί προκύπτει και αυτό το οποίο το έχουν στο DNA τους, αλλά μας το είπαν και φορά παρτίδα. Ποιο? Το ουδής εξαιρείται των παρακολουθήσεων. Των παρακολουθήσεων οι οποίες γίνονται με τη βούλα εκείνου που αποκαλούν κράτος δικαίου. Είπαμε ποιο είναι αυτό. Το κράτος δικαίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης και του εθνικού πλαισίου. Γι' αυτό λοιπόν μπορούν να έρχονται μετά αυτοί οι ιδιώτες, επιχειρηματίες, οι ασκούντες την τέχνη του επιχειρήν, δηλαδή αυτοί που πουλάνε τα χαφιεδοεξαρτήματα. Περί αυτούς μιλάμε, έτσι. Και να έρχονται λοιπόν μετά και να λένε ότι εμείς τηρήσαμε όλους τους κανόνες και δεν κάναμε. Εμείς τις υποκλοπές τις έκαναν εκείνοι στους οποίους πουλήσαμε τα χαφιεδοεξαρτήματα. Αυτόν τον κύριο εδώ, τον καταδικασμένο 126 χρόνια κτλ. Ξέρετε, δεν τον κάλεσαν στην Εξεταστική Επιτροπή. Αυτή που επρόκειτο να διερευνήσει αυτή την βρωμιά και αυτή τη δυσοδεία. Προφανώς, διότι είναι και αυτό ένα ακόμα χαρακτηριστικό του κράτους δικαίου τους.
1: Real FM. Για να φτάσεις ψηλά, χρειάζεσαι γερά θεμέλια. Αφοσίωση, αντοχή, σιγουριά. Μα πάνω απ' όλα, χρειάζεται να έχεις χαλίβδινη θέληση. Και να βάζεις τον πύχη όλο και ψηλότερα.
2: Χαλιβουργία Ελλάδος. Ο ελληνικός χάλιβας. Ψηλότερα από ποτέ. Η Renault σας οδηγεί στο μέλλον της αυτοκίνησης με τα Renault E-Tech Days. Το μεγάλο πανελλαδικό road show σας προσκαλεί να οδηγήσετε την πλήρη υβριδική και ηλεκτρική γκάμα της Renault. Νιώστε τη δύναμη του πανίσχυρου Renault Rafale 300.

0: αλλάξεις θέση απέναντι στα ιδιοπαθή φλεγμονώδη νοσήματα του εντέρου. Μίλα με τον γιατρό σου, ενημερώσου για τους αποτελεσματικούς τρόπους αντιμετώπισης των ύφνε και ζήσε χωρίς συμβιβασμούς. Μια καμπάνια ενημέρωσης της Johnson & Johnson Innovative Medicine υπό την αιγίδα του Συλλόγου Ατόμων με Νόσο του Κρόν και Ελκώδη Κολίτιδα Ελλάδας.
1: Πρώτη φορά σε βλέπω τόσο focused. Τι έγινε?
2: Ετοιμάζω την αίτηση για Hellenica Energy.
1: Το πρόγραμμα αποφύτων.
2: Ναι, έχει δεύτερο κύκλο.
1: Μπράβο! Θεωρώ πως προσφέρει εξαιρετικές προοπτικές εξέλιξεις και exposure σε strategic business functions.
2: Τώρα μιλάς σαν LinkedIn post.
3: Με το πρόγραμμα της Hellenic Energy γίνεσαι από απόφυτος επαγγελματίας τόσο γρήγορα. Μπες και εσύ στο Empowering Future Leaders, ένα μοναδικό διετές πρόγραμμα απασχόλησης για εσένα που προσφέρει πραγματική επαγγελματική εμπειρία. Κάνε ένα δυναμικό επαγγελματικό βήμα στη Hellenic Energy και τις θυγατρικές της. Eco, Enerwave, Hellenic Petroleum και Hellenic Renewables. Κάνε αίτηση έως 15 Ιουνίου στο site της Hellenic Energy. Your career starts here.
4: Ήταν μια συνηθισμένη μέρα στην επιχείρηση του Γιάννη. Θα έφτιαχνε καφέ, θα καθόταν στο γραφείο και θα άνοιγε τον υπολογιστή. Κι αν η οθόνη του άρχιζε να αναβοσβήνει, ανεμφανίζονταν ύποπτα μηνύματα, αναπηλούνταν τα δεδομένα και οι συσκευές της επιχείρησης, τίποτα από αυτά δεν ανησυχεί το Γιάννη. Γιατί έχει Vodafone Business, που του δίνει τις υπηρεσίες Cyber Security και τη συμβουλευτική υποστήριξη που χρειάζεται για να είναι η επιχείρησή του ασφαλής από hacker και ιούς. Βρες μαζί μας τη λύση online προστασίας που χρειάζεται η επιχείρηση. Στο vodafone.gr/business. Vodafone Business. Together we can.
5: Ρωμαίος.
6: Ιουλιέτα.
5: Από του Μπόστ την Μπένα.
6: Έργο παλιό.
5: Ασύγχρονο.
6: Που αφορά και σένα.
5: Ιουλιέτα η Ρώμανε.
6: Ρωμαίος Σακελαρίου.
5: Πιπίλας και Δρακόπουλος για γέλιο εκτός ορίου.
6: Σε ρόλο παραμάνας.
5: Χωρίς καμιά ντροπή.
6: Ο Γιάννης Ζουγανέλης θα κάνει ανατροπή.
5: Με σκηνοθέτη Χανιωτάκη και μουσική Ανδρέου.
6: Ζάχαρη θα περάσετε. Θα γίνει του Ρωμαίου.
5: Ρωμαίο και Ιουλιέτα.
6: Τρεχάτε για να δείτε.
7: Πρεμιέρα 24 Ιουνίου στο νέο κυπωθέατρο Ζαπίου.
8: Στο αυτοκίνητο, στους 97,8.
9: Στο γραφείο και στο κινητό σου, μέσα από το realplayer.gr.
8: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
10: Τίτλοι ειδήσεων από τον Real FM.
11: Στο μικρόφωνο η Κασιανή Βραχά. Συνεχίζονται οι συνομιλίες Ουάσιγκτον-Τεχεράνης και πλέον υπάρχει η προοπτική το Ιράν να διαπραγματευτεί το ιρανικό του πρόγραμμα, δήλωσε ο Αμερικανός Υπουργός Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο, σημειώνοντας ότι ο πρώτος όρος της συμφωνίας θα είναι το άνοιγμα του στενού του Ορμούζ. Νέες τουρκικές προκλήσεις στο Αιγαίο. Σύμφωνα με το αρχηγείο του στρατού, μόνο σήμερα σημειώθηκαν 7 παραβιάσεις του ελληνικού ενέργειου χώρου. Όλα τα τουρκικά αεροσκάφη αναχαιτίστηκαν. Την πρότασή της για την αναθεώρηση του συντάγματος καταθέτει σε λίγη ώρα στη Βουλή η Νέα Δημοκρατία. Περισσότερα στο real.gr.
12: Real Traffic. Η κίνηση στους δρόμους.
11: Πολύ αυξημένη είναι η κυκλοφορία στην Ποσειδόνο, στο ρεύμα προς Πειραιά από Ελληνικό μέχρι Άλυμο, στην Αττική οδό προς Ελευσίνα από Κοροπή ως Μαραθώνος και στους δρόμους περιμετρικά του συντάγματος.

0: στους 97,8.
1: Ακούστε τώρα την ιστορία του Κεμάλ, ενός νεαρού πρίγκιπα της Ανατολής, απόγονου του Σεβάκτου Θαλασσινού, που νόμισε ότι μπορεί να αλλάξει τον κόσμο. Αλλά πικρές οι βουλές του Αλλάχ και σκοτεινές οι ψυχές των ανθρώπων.

0: Εδώ λοιπόν βρισκόμαστε σε ό,τι αφορά την επιτελικότητα και την αριστεία. Έχουμε έναν πρώην πράκτορα της Μοσάντ, επιχειρηματίας πια, ο κύριος Ιντελέξα, ο οποίος εκβιάζει ανοιχτά. Ήρθε λοιπόν στην Ελλάδα, όπου έκανε και εξαγωγή του Predator. Του δόθηκε και η δυνατότητα να εξάγει μια χαρά με άδεια του ΙΠΕΚ στο εξωτερικό, στις αφρικανικές χώρες, μέχρι Σουδάν έφτασε η χάρη του. Τα χάφιε εδώ μηχανήματά του και βεβαίως λέει αυτό που λέει, ότι εμείς λέει συνεργαζόμαστε μόνο με κυβερνήσεις, και δεν λέει μόνο αυτό, στην δήλωση την οποία έχει κάνει μαθαίνει και τα περί του κράτους δικαίου στο Φλωρίδη, τον Υπουργό Δικαιοσύνης, κάνει και την παρεμβασούλα του, διότι του αρέσει, λέει, που συμφωνεί πολύ με αυτά που λέει ο κύριος Σαμαράς, τα συμμερίζεται, και αυτά που λέει ο κύριος Κώστας Καραμαλής, η πρώην Πρωθυπουργή, και ο κύριος Αλέξης Τσίπρας, και ως εκ τούτου λοιπόν αυτός τα έκανε όλα νόμιμα. Να το πούμε λοιπόν πάρα πολύ απλά, ο κύριος αυτός δεν έχει παρακαταθέσει όλα αυτά τα οποία λέει ότι έχει, και τις συναλλαγές του με το δημόσιο και με το κράτος και με τις κρατικές υπηρεσίες, αλλά υπάρχει και ένα όριο βεβαίως, το οποίο όριο δεν μπορούν να το βάλουν εκείνοι οι οποίοι έχουν μετατρέψει την Ελλάδα σε ξέφραγο αμπέλι. Αυτή την υποχρέωση την έχει μάλλον ο ελληνικός λαός. Εν πάση περιπτώσει, να τα καταθέσει τα χαρτάκια του, και αν και εφόσον είναι έτσι, όπως λέει και εκβιάζει, να πάρει αυτό το οποίο του αξίζει από την ελληνική δικαιοσύνη. Δεν θα επιτραπεί βέβαια σε τέτοιους τύπους να κάνουν πολιτικές παρεμβάσεις στην Ελλάδα, ούτε να αποτελούν και τους ρυθμιστές της πολιτικής ζωής. Αυτή είναι η μία πλευρά του πράγματος. Η άλλη πλευρά του πράγματος, ότι έχουμε μία, ξαναλέω, δυσοδεία, η οποία είναι πέρα από τα όρια, και η δυσοδεία έχει ανέβει και πάνω στο ταράτσα και κάνει νιάου νιάου. Και μας λέει η Νέα Δημοκρατία ότι δεν ξέρει ακριβώς τι ζωάκι είναι αυτό. Λοιπόν, το ζωάκι αυτό δεν είναι κροκοδυλάκι. Το ζωάκι αυτό έχει το χρώμα που έχουν τα ερπετά. Αυτό το χρώμα έχει. Και ξαναλέω, ο κόσμος το έχει τούμπανο και η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας το έχει κρυφό καμάρι, ότι εδώ έχουμε business men και δεν ξέρω εγώ τι άλλο, που προμηθεύεται το ελληνικό κράτος τα χαφιεδό εξαρτήματά του, και μετά όταν αυτά βγαίνουν στη φορά όπως η ψήρα στο γιακά, μετά αρχίζουν τα υπόλοιπα που σχετίζονται με το περίφημο κράτος δικαίου. Στο πλαίσιο τώρα του κράτους δικαίου, έχουμε και την ανακοίνωση που έχει κάνει η Νέα Δημοκρατία για αυτά τα οποία θέλει να αλλάξει στο Σύνταγμα. Μιλάμε για περίπου 30 άρθρα του Συντάγματος. Μιλάμε για μαυρίλα σε ό,τι αφορά τις μεταρρυθμίσεις τους. Έτσι το λένε. Τη μαυρίλα τη λένε μεταρρύθμιση. Και αυτή η μαυρίλα αφορά την παιδεία, το δημόσιο, τη δημοσιονομική πολιτική. Στην πρώτη γραμμή βρίσκεται η αναθεώρηση του άρθρου 16. Τι θέλουνε? Να κατοχυρώσουν συνταγματικά τη λειτουργία των μη κρατικών, όπως τα λένε, δηλαδή των ιδιωτικών πανεπιστημίων. Τι άλλο θέλουνε? Θέλουν να βάλουν ευθέως στο στόχαστρο τη μονιμότητα των δημοσίων υπαλλήλων. Αυτό το λένε αξιολόγηση. Στην πραγματικότητα σημαίνει μεγαλύτερη εργασιακή ανασφάλεια. Και μιλάμε για τη μονιμότητα, η οποία έχει συνδεθεί ιστορικά με την προστασία των εργαζόμενων από πολιτικές και κομματικές πιέσεις. Τι άλλο θέλουν? Βεβαίως αυτό που θέλουν είναι τη συνταγματική κατοχύρωση του δημοσιονομικού κόφτη. Αυτό που θέλουν είναι συνταγματοποίηση της λιτότητας. Αυτή είναι η όλη ιστορία. Και βεβαίως έχουμε παρεμβάσει στη δικαιοσύνη, στον τρόπο εκλογής του Προέδρου της Δημοκρατίας. Είναι ο Γιώργος στη γραμμή. Πάμε, Γιώργος Λιχουρέζος. Γιώργο μου, γεια σου.
1: Γεια σου Νίκο, καλησπέρα, καλησπέρα.
0: Λοιπόν, να ξεκινήσουμε από αυτό το τελευταίο. Κατατέθηκε η πρόταση?
1: Όχι.
0: Όχι ακόμα. Τι μαθαίνετε λοιπόν?
1: Έχει πάρα πολύ μεγάλο ενδιαφέρον. Και το λέω γιατί ο Πρωθυπουργός έχει ήδη με ανάρτηση από το πρωί προαναγγείλει ότι η Νέα Δημοκρατία είναι έτοιμη να καταθέσει πρόταση με την οποία οι βουλευτές θα ζητάνε την εκκίνηση της διαδικασίας συνταγματικής αναθεώρησης. αλλά η ώρα έχει πάει 7.30, έχουν περάσει περίπου 8-9 ώρες από την ανάλυση του Πρωθυπουργού και πρόταση δεν υπάρχει. Από ώρα σε ώρα λένε οι επιτελείς της κοινοβουλευτικής ομάδας της Νέας Δημοκρατίας. Περιμένουμε να τη δούμε και να δούμε και το τελικό κείμενο των προτάσεων. Διότι αυτό που είναι γνωστό είναι το κείμενο που είχε διαρρεύσει περίπου προμηνώς όταν η Νέα Δημοκρατία είχε κάνει τα πρώτα.
0: Αυτό που περιέγραφα πριν από λίγο, γιατί αυτοί είναι οι άξονες βασικά.
1: Ακριβώς αυτό. Οπότε μένει να δούμε, γιατί είναι πάρα πολύ δύσκολο να μην υπάρχει κάτι σε σχέση με αυτά τα οποία είχαν ήδη δημοσιοποιηθεί, αν υπάρχει κάτι έξτρα. Δηλαδή να μην δούμε κάτι λιγότερο, αλλά κάτι περισσότερο σε σχέση με αυτά που ήδη ξέραμε. Από εκεί και πέρα, το χρονοδιάγραμμα λέει ότι επειδή το Σύνταγμα προβλέπει δύο ψηφοφορίες στο τέλος εργασιών της Επιτροπής, όπου εκεί θα πρέπει να υπάρχει τουλάχιστον ένας μήνας διαφοράς της μίας από την άλλη, να έχει ολοκληρωθεί αυτή η διαδικασία και με τις δύο ψηφοφορίες το αργότερο στις αρχές Σεπτεμβρίου. Οπότε μία ψηφοφορία πριν να κλείσει η Βουλή για τις ετήνες διακοπές και μία αμέσως μόλις ανοίξει, προκειμένου να ολοκληρωθεί αυτή η διαδικασία της προτείνουσας, όπως λέγεται Βουλή. Θυμίζω ότι σε αυτή τη φάση η Βουλή αποφασίζει μόνο για τα άρθρα που θα αναθεωρηθούν και όχι για το περιεχόμενο των άρθρων. Αλλά καταλαβαίνει κανείς ότι μια κατεύθυνση ήδη θα δοθεί με την πρόταση της Νέας Δημοκρατίας. Και από εκεί και πέρα θυμίζω ότι για να αναθεωρηθεί άρθρο θα πρέπει να λάβει τουλάχιστον 180 θετικές ψήφους είτε σε αυτή είτε στην επόμενη Βουλή, την αναθεωρητική, και όχι λιγότερες από 151, διότι σε αυτή την περίπτωση απορρίπτεται και δεν μπαίνει καν στη διαδικασία της αναθεώρησης.
0: Μάλιστα. Πριν πάμε στο μεγαλύτερο δεύτερο κόμμα της Βουλής που είναι ανεξάρτητη, επειδή έλεγα για τον Ντίλιαν και για τις υποκλοπές, μαθαίνω ότι μετά από αυτή τη νέα δήλωση που έχει κάνει, την έκανε στην εφημερίδα των συντακτών, αναφέρθηκα προηγουμένως, το Πασόκ ζητάει κλίση του στην Επιτροπή Θεσμών και Διαφάνειας. Έχεις κάποια αντίδραση επ' αυτού?
1: Όχι, δεν υπάρχει αντίδραση επ' αυτού. Αυτό που θέλω να θυμίσω είναι ότι σε περίπτωση που η Νέα Δημοκρατία αρνηθεί να συμφωνήσει με την κλίση του κυρίου Ντίλιαν, τότε θα πρέπει να συγκεντρωθούν πάλι να μπούμε στη διαδικασία συγκέντρωση υπογραφών από τα 2/5 των μελών της Επιτροπής Θεσμών και Διαφάνειας. Μένει να δούμε αν εδώ τα υπόλοιπα κόμματα της αντιπολίτευσης θα συνδράμουν στο αίτημα του Πασόκ, διότι αν αυτό δεν γίνει, τότε δεν συγκεντρώνουν τα 2/5. Και σε δεύτερο στάδιο, μένει να δούμε ποια θα είναι η αντίδραση της Νέας Δημοκρατίας σε περίπτωση που συγκεντρωθούν τα 2/5. Θυμίζω ότι στην πρόσφατη πρόταση για εξεταστική επιτροπή, η Νέα Δημοκρατία υποστήριξε ότι είναι θέμα εθνικής άμυνας και την απέρριψε εντελώς, την έβαλε με πλειοψηφία 151 βουλευτών και έτσι απορρίφθηκε η πρόταση. Αλλά θα έχει μεγάλο ενδιαφέρον να δούμε ποια θα είναι η αντίδραση της Νέας Δημοκρατίας εκεί.
0: Αυτός ο κύριος έχει κληθεί ποτέ στη Βουλή?
1: Όχι, νομίζω ότι πέραν του αιτήματος του σημερινού του Πασόκ δεν έχει ξανακληθεί σε εξεταστική ή άλλου είδους επιτροπή.
0: Λοιπόν, πάμε τώρα, έχουμε ουσιαστικά τη διάλυση της Νέας Αριστεράς, έτσι?
1: Ναι, με την αξιοποίηση σήμερα των 7 βουλευτών, η Νέα Αριστερά πάβει να υφίσταται ως κοινοβουλευτική ομάδα, χάνοντας έτσι και τα όποια προνόμια, να τα πω σε εισαγωγικά, όπως γραφεία, υπαλλήλους, αλλά κυρίως το δικαίωμα παρεμβάσεων στις συνεδριάσεις της Ολομέλειας ως κόμμα. Δηλαδή, ούτε η κυρία Πέργα θα μπορεί να παίρνει το λόγο ως πολιτική αρχηγός πλέον, ούτε να υπάρχει εισηγητής ή κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος στα νομοσχέδια. Από εκεί και πέρα, μένει να δούμε αν αυτό το κύμα που άρχισε σήμερα θα ολοκληρωθεί κάποια στιγμή και με νέες ανεξαρτοποιήσεις από άλλα κόμματα. Και προφανώς φωτογραφίζω τον ΣΥΡΙΖΑ, ο οποίος νομίζω ότι το Σάββατο έχει πολιτική γραμματεία, η οποία θα κρίνει σε πολύ μεγάλο βαθμό τη συνέχεια και του ΣΥΡΙΖΑ σε κοινοβουλευτικό επίπεδο ή τουλάχιστον τη συνέχεια με τον ίδιο αριθμό βουλευτών. Αλλά όπως πολύ σωστά περιέγραψες, ακόμα και αν δεν την βλέπουμε ως τυπική κοινοβουλευτική ομάδα, η Ανεξάρτητη είναι πλέον 40, είναι πλέον η δεύτερη δύναμη μετά την κοινοβουλευτική ομάδα της Νέας Δημοκρατίας. Και όπως έλεγα πριν στον Μπαγάνη και στο Κουδαλάκη, ναι, μεν δεν τους βλέπουμε ως κοινοβουλευτική ομάδα ενιαία, αλλά ο τρόπος που θα ψηφίζουν πλέον οι 40 βουλευτές χωρίς τον κομματικό βραχνά πάνω από το κεφάλι τους θα έχει πολύ μεγάλο ενδιαφέρον, ειδικά σε ψηφοφορίες οι οποίες απαιτούν ειδικές ή αυξημένες πλειοψηφίες. Δηλαδή, το παράδειγμα είναι η συνταγματική αναθεώρηση. Όπου εκεί θα μπορεί να καθένας να ψηφίζει ό,τι θέλει και να προσμετράται κανονικά η ψήφος.
0: Ως Νέα Αριστερά, πόσοι παραμένουν τώρα βουλευτές στη Βουλή?
1: Δεν παραμένει κανένας, διότι η ανεξαρτητοποίηση των 7 Νίκο και η συνεπαγόμενη διάλυση της κοινοβουλευτικής ομάδας σημαίνει ότι και οι υπόλοιποι βουλευτές ανεξάρτητοι είναι. Δηλαδή, αν μπορούμε να πούμε ότι ποιοι πρόσκειται στο κόμμα της Νέας Αριστεράς, νομίζω είναι 3-4 πλέον, όχι παραπάνω.
0: Και νομίζω εισέρχεται μετά την παρέτηση Αξιόγλου, εισέρχεται ο Δραγασάκης στη Βουλή.
1: Να πούμε ότι η κυρία Αξιόγλου είναι η μόνη από τους 7 η οποία θα παραιτηθεί και από το βουλευτικό αξίωμα, από αυτούς που αποχώρησαν από τη Νέα Αριστερά. Αυτό σημαίνει ότι ο κύριος Δραγασάκης ως πρόεδρος αναπληρωματικός θα καταλάβει την έδρα της. Θυμίζω ότι επειδή ο κύριος Δραγασάκης ήταν στα ψηφοδέλτια του ΣΥΡΙΖΑ, θα ορκιστεί ως βουλευτή ΣΥΡΙΖΑ. Και το πιο πιθανό είναι ότι τα αμέσως επόμενα λεπτά να υποβάλει δήλωση ανεξαρτητοποίησης.
0: Μάλιστα. Υπάρχει κάτι άλλο που ξεχνάω? Έχουμε τίποτα άλλο
1: Όχι.
0: σήμερα?
1: Όχι. Αυτά περιμένουμε από λεπτό σε λεπτό. Αν πιστέψουμε την πρόταση της Νέας Δημοκρατίας για την πραγματική αναθεώρηση.
0: Έγινε, Γιώργο μου. Ευχαριστώ.
1: Γεια σου, Νίκο.
2: Real FM. Αυτός είναι ο ήχος του καλοκαιριού και αυτός είναι ο ήχος ενός αξέχαστου θεάματος, όπως μόνο το Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου προσφέρει εδώ και δεκαετίες. Και φέτος το καλοκαίρι, η Mastercard και η Εθνική Τράπεζα σου κρατούν θέση για μια μοναδική εμπειρία. Χρησιμοποίησε τις πιστωτικές κάρτες Mastercard της Εθνικής Τράπεζας στις καθημερινές σου συναλλαγές και διεκδίκησε 110 VIP διπλές προσκλήσεις. Γιατί υπάρχουν καλοκαίρια που δεν ξεχνιούνται ποτέ. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Μάθε περισσότερα στο mbg.gr.
3: Τότε το ψαράκι είδε έκπληκτο τους φίλους του να μπαίνουν στο νερόσπιτό του.
4: Και του έφρεν και τούτα, μπαμπά.
5: Και τι δε θα δίνες για να μην διακοπεί αυτή η ιστορία? Επειδή το σπίτι σας είναι πολύτιμο για εσάς, στην Έργο κάνουμε την ασφάλιση πιο απλή για να απολαμβάνετε ανέμελα τις σημαντικές στιγμές της ζωής σας. Με την ασφάλιση κατοικίας Ergo My Home, διασφαλίζετε την περιουσία σας από απρόοπτα γεγονότα που μπορεί να επηρεάσουν την καθημερινότητά σας. Με μόνο από 12 ευρώ το μήνα, απολαμβάνετε πλήρη κάλυψη για καιρικά φαινόμενα, πυρκαγιά, σεισμό, πλημμύρα και άλλες μικρές ή μεγάλες ζημίες. Επιλέξτε το πρόγραμμα Ergo My Home που ταιριάζει στις ανάγκες σας και επωφεληθείτε από έκπτωση έως και 20% στον ένφια. Ενημερωθείτε στο ergoellas.gr ή επικοινωνήστε με τους πιστοποιημένους συνεργάτες μας, καθώς και με το δίκτυο της Τράπεζας Πειραιώς. Η τιμή είναι ενδεικτική και αφορά κατοικία με συγκεκριμένα χαρακτηριστικά. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Έργο ασφαλιστική. Απλά γιατί είναι σημαντικά.
6: Ακούστε! Vikings! Οι μάχες μας είναι ο τρόπος μας για να κατακτάμε. Είναι και ο τρόπος μας για να πάμε στη Βαλχάλα. Η νίκη είναι η ανταμοιβή μας. Αλλά...
7: κάπου όπα. Ας είναι αυτή η επιδρομή. Αυτό το επεισόδιο. Ή αυτή η σεζόν που θα τελειώσουν όλα.
6: Γιόρν! Τι! Τηλέφωνο για σένα! Ποιος είναι! Η ΔΕΗ!
8: Τώρα, εκτός από στριμάρισμα meetings και gaming, το ΔΕΗ Fiber με την εγγυημένα μεγάλη ταχύτητα φέρνει και σταθερό τηλέφωνο. ΔΕΗ Fiber, 1 Gbps με 19,90 ευρώ το μήνα και πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας με 4 ευρώ το μήνα για απεριόριστα εθνικά κινητά και σταθερά. ΔΕΗ Fiber. Άφθονο. Απλό. Προσιτό ίντερνετ και με σταθερό. Η τιμή αφορά το ΔΕΗ Fiber 1 Gbps για 24 μήνες και την πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας. Περισσότερα στο ΔΕΗ.gr / Fiber.
9: Το καλοκαίρι έχει επιθεώρηση.
10: Εγώ θα σας τα πω, γιατί δεν μασάω.
9: Ανατρεπτική πολιτική σάτυρα, γιατί κάποιος πρέπει να τα πει.
10: Σκηνοθεσία Βαγγέλης Θεοδωρόπουλος. Κείμενα Γεράσιμος Ευαγγελάτους και Δημήτρης Χαλιώτης. Μουσική Θέμης Καραμουρατίδης.
11: Παίζουν Πιατάς, Κοκκίδου, Μακαλιάς, Τσαγκαράκη, Καλούτα, Κεκέ, Διακοπαναγιώτου, Βιδαλάκης, Ισιδώρου. Δεάκιο Θέατρο 4 με 7 Ιουνίου. Κυποθέατρο Παπάγου 17 και 18 Ιουνίου. Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού 23 Ιουνίου.
9: Εισιτήρια more.com.
12: Είναι γεγονός. Οι θρυλικοί Foreigner, γιορτάζοντας τα 50 χρόνια της εντυπωσιακής καριέρας τους, έρχονται για πρώτη φορά στην Ελλάδα. 27 Ιουνίου, Ολυμπιακό Κέντρο Αντισφαίρησης ΟΑΚΑ. Οι Foreigner θα ξεσηκώσουν την Αθήνα με το διαχρονικό ροκ τους σε μία μοναδική εμφάνιση. Opening Act, ο Κώστας Τουρνάς. Foreigner. Προπόληση, ticketservices.gr.
13: Αυτή την Κυριακή με τη Real News. Η κρυμμένη επιστολή. Το πρώτο βιβλίο της νέας σειράς μυστηρίου «Φόνη με άρωμα χαρτιού», όπου κάθε σελίδα φέρνει και μια νέα αποκάλυψη. Από τη συγγραφέα Έλερι Άνταμς. Μαζί, Real Taste and Style. Με αύρα καλοκαιρινή, ψήνουμε ψάρια στη Σχάρα και ταξιδεύουμε στη Σαγηνευτική Ελαφόνησο. Και παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Αυτή την Κυριακή με τη Real News.
2: Real FM στους 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.

0: Πρέπει να σας πω ότι ο Τζιβελεκίδης μου λέει ότι σήμερα είναι μια ιστορική μέρα, γιατί σαν σήμερα, λέει, είχε παίξει ο Παναθηναϊκός στο Γουέμπλεϊ. Ο Τζιβελεκίδης δεν ξέρει ότι πράγματι σήμερα είναι μια ιστορική μέρα, αλλά για άλλους λόγους. Σήμερα είναι μια ιστορική μέρα, γιατί σήμερα ανακοινώθηκε ότι επιστρέφει ο Φορτούναρος, ο Φορτούνης, στον Ολυμπιακό. Κατάλαβε, Τζιβελεκίδη, για την ιστορική σήμερα είναι η μέρα. Λοιπόν, πάμε στη Μαριτίνα. Μαριτίνα Ζαφυριάδου, γεια σου Μαριτίνα μου.
1: Δεν περίμενα ποτέ ότι θα χρησιμοποιήσω αυτή τη λέξη για σένα, αλλά να γιάσει το στόμα σου.
0: Πράγμα το οποίο δεν νομίζω ότι λένε όλοι στο Πασόκ και τον κύριο Δούκα.
1: Όχι, δεν το λένε.
0: Ναι.
1: Δεν το λένε. Και τώρα, εντάξει, εγώ θα ξεκινήσω λίγο πιο αιρετικά, γιατί νομίζω ότι ο κύριος Δούκας ήταν η αφορμή. Νομίζω ότι το Πασόκ, επειδή η φτώχεια φέρνει γκρίνια και η δημοσκοπική φτώχεια φέρνει και αυτή λίγη γκρίνια, φλερτάρει πολύ ανοιχτά με το να ξαναμπεί σε μια ισοκομματική δίνη. Πράγμα που δεν θέλει καθόλου. Πέρασε πάρα πολύ δύσκολα μέχρι να το ξεπεράσει και είχε και δημοσκοπική τότε πτώση. Τώρα δεν έχει πολλά τέτοια περιθώρια. Η αλήθεια είναι λοιπόν ότι με την εμφάνιση των δύο νέων κομμάτων, της ελληνικής αριστερής συμπαράταξης, τέλος πάντων του κόμματος του κ. Τσίπρα και του κόμματος της κ. Καριστιανού, έχει στις δημοσκοπήσεις που έχουμε από εκείνη τη μέρα και μετά αποκαθιλωθεί από τη δεύτερη θέση, αυτή τη θέση που του έδινε την ευκαιρία να βάζει ως στόχο εκλογικό την πρωτιά, όσο μακριά και αν ήταν από την Δημοκρατία, γιατί η σαλίδα αυτή δεν είχε κλείσει και πάρα πολύ. Παρ' όλα αυτά είναι το κόμμα της αξιωματικής αντιπολίτευσης, παραδοσιακά η αξιωματική αντιπολίτευση αυτό θέλει να γίνει κυβέρνηση, οπότε αυτός ήταν ο στόχος. Τώρα φαίνεται ότι απομακρύνεται από αυτό και αυτή η δημοσκοπική εικόνα είναι που δημιουργεί και την εσωκομματική γκρίνια. Ο κύριος Δούκας δεν είπε πολύ διαφορετικά πράγματα από αυτά που λέει συνήθως. Ο κύριος Δούκας είπε ότι θα πρέπει να υπάρχει ένας διάλογος από εδώ και στο εξής, αν μη τι άλλο, αυτό το λέει πάρα πολύ καιρό βέβαια, προκειμένου εάν πετύχουμε το στόχο μας να μπορούμε να συμπλέξουμε με κάποια κόμματα που θεωρούμε όμορα, να είμαστε έτοιμοι γι' αυτό. Βεβαίως αυτό κάπως όταν ρωτάς τους ίδιους ανθρώπους τα ίδια πράγματα υπάρχουν και διαφορές στον τρόπο που διατυπώνονται μερικά πράγματα. Φάνηκε ως να έχει προτείνει να υπάρξει σύμπλεξη με τον κύριο Τσίπρα στις δεύτερες εκλογές. Δεν είχε πει αυτό ακριβώς, δηλαδή δεν είχε μιλήσει για ενίο ψηφοδέλτιο ο κύριος Δούκας. Είχε πει ότι πάμε αυτόνομα και μετά να συνεργαστούμε αν είναι πολύ κοντά τα ποσοστά. Από αυτό δεν απέχει ούτε τώρα η άποψή του.
0: Αυτό που καταλαβαίνω ότι λέει είναι να πάμε στις πρώτες εκλογές, να δούμε αν θα είναι ο Τσίπρας πάνω και ο Ανδρουλάκης κάτω ή ο Ανδρουλάκης πάνω και ο Τσίπρας κάτω. Το άπασος θα δεν ξέρω. Εν πάση περιπτώσει, ποιος θα είναι πάνω κάτω. Και στις δεύτερες εκλογές να πάμε μαζί με επικεφαλής αυτόν που θα είναι πρώτος στις πρώτες εκλογές. Από τους δύο. Αυτό λέει.
1: Αυτό σε καμία περίπτωση δεν είναι κάτι που θέλει η ηγεσία της Χαρλάτρικου.
0: Ναι, ο Δούκας αυτό λέει.
1: Ο Δούκας λέει να μπορούμε να συζητήσουμε μαζί του.
0: Καλά.
1: Να μπορούμε να συγκυβερνήσουμε. Αυτό που λέει είναι ότι πάμε και σε κυβέρνηση μειοψηφίας, δηλαδή. Δεν χρειάζεται να είμαστε πρώτοι για να μπορούμε να μιλήσουμε με τους άλλους. Αυτό λέει ο κύριος
0: Δούκας. Και τι λένε οι άλλοι για αυτά που λέει ο κύριος Δούκας?
1: Οι άλλοι λένε ότι πρώτον θέλεις να μιλήσουμε με κάποιους που δεν μας θέλουν εκείνου. Γιατί η ελληνική αριστερή συμπαράταξη λέει ότι δεν είμαστε όμορο κόμμα με το ΠΑΣΟΚ, δεν μπορούμε να συζητήσουμε με το ΠΑΣΟΚ, άρα ούτε μετεκλογικά, ούτε καν σε κυβερνητικό επίπεδο, άρα εμείς που πάμε, τι θέλεις να συζητήσουμε, πού θες να πάμε να συζητήσουμε, δεν μας θέλουμε. Δεύτερον, λέει ότι εμείς αποφασίσαμε ότι έχουμε μία στρατηγική που λέει δεν συγκυβερνώ με τη Νέα Δημοκρατία, πάω αυτόνομα στην κάλπη και από εκεί και πέρα, εάν ο λαός μου δώσει την πρώτη θέση, τότε και μόνο τότε σε συζητάω με άλλα κόμματα που θεωρώ κοντινά σε μένα και εφόσον.
0: Θα τον διαγράψουν, Μαριτίνα?
1: Θεωρώ πως δεν θα το διαγράψουν, τουλάχιστον όχι τώρα.
0: Okay.
1: Αλλά αυτό είναι μια προσωπική γνώμη. Δεν προαναγγέλλονται οι διαγραφές. Υπάρχουν τέτοιες εισηγήσεις. Δεν το μαθαίνετε από μένα. Φαίνεται ότι δεν θα επιλεγεί αυτή η μέθοδο.
0: Αναμένουμε λοιπόν. Μαριτίνα μου, ευχαριστούμε πολύ.
1: Καλή συνέχεια. Ναι. Εγώ.
2: Real FM. You shall
3: not pass! Για να μην φας πόρτα εσύ και η επιχείρησή σου, πας. Για πιστοποίηση, εκεί πας. Πας. Φορέας πιστοποίησης φυσικών προσώπων και επιχειρήσεων. Για πληροφορίες επισκεφτείτε το pass.edu.gr ή καλέστε στο 210-4933-538.
2: Αυτή την άνοιξη μια συναρπαστική ιστορία. Ένας ανιψιός.
4: Ήρθα!
2: Ένας θείος.
5: Ήρθες.
2: Καμία αλλαγή.
5: Δεν πειράζεις τίποτα γιατί συγχαίνω με τις αλλαγές.
2: Και μια μεγάλη ανατροπή.
4: Άλλαξα πάροχο ρεύματος.
5: Τι έκανες?
4: Έβαλα προτέργεια.
5: Καλά έκανες. Μπράβο.
2: Αυτή είναι η Συγκάτοικη. Μια ιστορία που μας μαθαίνει.
5: Πώς βλέπω τις προσφορές στο Προτέργεια Club.
4: Έτσι.
5: Πώς βλέπω την κατανάλωσή μου.
4: Να, εδώ.
5: Πώς μπαίνω στο Προτέργεια App. Α, τόσο εύκολο είναι.
4: Ναι, ναι.
2: Που μας μαθαίνει πως όταν βρίσκεις αυτό που σου ταιριάζει, δεν το αλλάζεις. Και στην Προτέργεια θα βρεις σίγουρα το ιδανικό πρόγραμμα ρεύματος και φυσικού αερίου για σένα. Γίνε πελάτη στο Προτέργεια.gr, σε ένα από τα 85 καταστήματά μας ή στο 1831. Προτέργεια. Η ενέργεια της Metlen Energy and Metals. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΕ.
6: The Natural Stones live in Athens. Τώρα η πιο δυνατή παρουσία στη Λεωφόρο Κηφισίας 78 Μαρούσι. Ακρόλιθο showroom. Δείτε από κοντά φυσικά πετρώματα, μοναδικές ιδέες και άπειρες εφαρμογές για κάθε κατασκευή. Ακρόλιθος Natural Stones. Λεωφόρος Κηφισίας 78 Μαρούσι.
7: Hey κύριε, θέλω αυτοκίνητο που να έχει τα πάντα καλυμμένα.
8: Hertz Leasing.
7: Και σέρβις και τέλη κυκλοφορίας και ασφάλεια.
8: Hertz Leasing.
7: Να εξυπηρετούμε όμως και σε ένα κατάστημα δίπλα μου.
8: Hertz Leasing.
7: Δηλαδή εγώ απλά να οδηγώ και τα υπόλοιπα...
9: Hertz Leasing. Με πλήρες πακέτο υπηρεσιών, miles and bonus μίλια από την Aegean, bonus πόντους με τις κάρτες Alpha Bank Bonus και περισσότερα από 70 σημεία στην Ελλάδα. Hertz Leasing. Πάντα η καλύτερη απόφαση.
10: Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου 2026. ΕΚΑΒΗ στη σκιά της πολιτείας. Σε σκηνοθεσία Στάθη Λιβαθινού. Ο σπουδαίος σκηνοθέτης με την καταξιωμένη ομάδα συνεργατών του έρχεται στο Ηρώδιο πριν το πολυετές κλείσιμό του σε μια σύγχρονη, πρωτότυπη σκηνική σύλληψη που φέρνει την ΕΚΑΒΗ σε διάλογο με την πλατωνική πολιτεία. ΕΚΑΒΗ στη σκιά της πολιτείας. Στο πλαίσιο του εορτασμού των 100 χρόνων της Ακαδημίας Αθηνών. 25 και 26 Ιουνίου στο Ηρώδιο. Προπόληση aefestival.gr, more.com και στα ταμεία του φεστιβάλ.
2: Real FM. Η ώρα είναι 8.
11: Πολιτικές εξελίξεις.
12: Τώρα είναι η ώρα για μια νέα εθνική προσπάθεια.
13: Κοινωνία.
11: Οικονομία.
14: Αναμένονται νέα μέτρα από την κυβέρνηση.
13: Διεθνείς ειδήσεις.
11: Αθλητικά.
13: Πολιτισμός.
15: Ηθοποιός σημαίνει φως.
11: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
16: Είναι ώρα για την ενημέρωσή σας και ώρα να ζήσετε την εμπειρία της McLaren Mastercard Formula 1 Team με πιστωτικές κάρτες Eurobank Mastercard.
17: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, είναι οι σημαντικότερες ειδήσεις από τον Real FM, στο μικρόφωνο η Ελένη Κατσαμπέκη. Το Ιράν έχει συμφωνήσει να συζητήσει πτυχές του πυρηνικού προγράμματός του που έως τώρα αρνιόταν, υποστήριξε ο Αμερικανός Υπουργός Εξωτερικών κατά την ακρόασή του από τη Γερουσία. Ο Μάρκο Ρούμπιο ανέφερε ότι ο πρώτος όρος μιας πιθανής συμφωνίας θα είναι το άνοιγμα του στενού του Ορμούζ. Την πρότασή της για την αναθεώρηση του συντάγματος καταθέτει απόψε στη Βουλή η Νέα Δημοκρατία. Την Πέμπτη διάσκεψη των Προέδρων θα εκκινήσει τις κοινοβουλευτικές διαδικασίες. Μία παντελώς αβάσιμη υπόθεση αρχιοθετήθηκε, δήλωσε ο βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας Χαράλαμπος Αθανασίου μετά από την πρόταση της Εισαγγελίας Πρωτοδικών να τεθεί στο αρχείο ειδικογραφία για τυχόν ποινικές ευθύνες στην υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ, τόσο του ίδιου όσο και του Τάσου Χατζηβασιλείου. Περισσότερα στο ενικός.gr. Προφυλακιστές κρίθηκαν τρεις από τους κατηγορούμενους που φέρονται να είχαν ηγετικό ρόλο στην υπόθεση των παράνομων επιδοτήσεων στη Βόρεια Ελλάδα. Άλλοι τρεις τέθηκαν σε κατοίκον περιορισμό και ένας αφέθηκε ελεύθερος με περιοριστικούς όρους. Τίτλοι τέλους στην κοινοβουλευτική ομάδα της Νέας Αριστεράς μετά από την ανεξαρτητοποίηση 6 βουλευτών και την παρέτηση της Έφης Αχτσιόγλου από το αξίωμα. Είμαστε ανοιχτοί να συνομιλήσουμε με αριστερά κόμματα και συλλογικότητες, γιατί πρέπει να υπάρχει αυτή η φωνή στη Βουλή, δήλωσε στον Real FM η βουλευτής και μέλος της Νέας Αριστεράς, Πέτη Πέρκα. Νέες τουρκικές προκλήσεις στο Αιγαίο. 7 παραβιάσεις του ελληνικού εναέριου χώρου σημειώθηκαν μόνο σήμερα, σύμφωνα με το αρχηγείο του στρατού. Καταγράφηκαν επίσης 6 παραβάσεις των κανόνων εναέριας κυκλοφορίας. Όλα τα τουρκικά αεροσκάφη αναχαιτίστηκαν. Έως στις 30 Ιουνίου θα καταβληθεί η εφάπαξ οικονομική ενίσχυση των 150 ευρώ σε οικογένειας για κάθε εξαρτώμενο τέκνο, χωρίς υποβολή αίτησης από τους δικαιούχους.
16: Με αγορές άνω των 50 ευρώ με πιστωτικές κάρτες Eurobank Mastercard, μπορείς να ζήσεις το Formula 1 Pirelli Hot Lap Experience.
18: Γιατρέ μου.
19: Πείτε μου.
18: Τελευταία, κάθε φορά που αγοράζω κάτι, ακούω έναν ήχο, να, κάπως έτσι.
19: Μάλιστα.
18: Πάω στο σούπερ μάρκετ. Αγοράζω εισιτήρια για κουφονίσια. Τι είναι αυτό?
20: Αυτό είναι ο κόσμος της McLaren Mastercard Formula 1 Team που σε καλεί να τον ζήσεις. Γιατί τώρα οι συναλλαγές σου από 50 ευρώ με πιστωτικές κάρτες Eurobank Mastercard σε βάζουν στην κλήρωση για να ζήσεις μια αποκλειστική εμπειρία στο Silverstone, αλλά και το μοναδικό Formula 1 Pirelli Hot Lap Experience σε ένα McLaren Supercar. Αφορά αγορές έως 10 Ιουνίου 2026. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Eurobank.
11: Real Sports. Οι τελευταίες αθλητικές ειδήσεις.
17: Μετά από 2 χρόνια, ο Κώστας Φορτούνης επέστρεψε και πάλι στον Ολυμπιακό, αποχωρώντας από τη Σαουδική Αραβία και την Αλκαλίτσο που αγωνίστηκε. Κώστα, καλωσόρισε στο σπίτι σου, ανέφερε η Πειραϊκή ΠΑΕ για την επιστροφή του εμβληματικού αρχηγού, ο οποίος σήκωσε το ευρωπαϊκό κύπελο του Conference League το 2024. Περισσότερα στο φιλαθλος.gr.
11: Real Weather.
17: Έθριος αύριο καιρό σε όλη τη χώρα με νεφώσεις στα υπηρωτικά. Άνεμη νότιοι έως 6 μποφόρ. Στους 31 βαθμούς Κελσίου η μέγιστη θερμοκρασία σε Αττική και Θεσσαλονίκη.

0: Καλησπέρα, καλησπέρα σε όσους μπήκατε τώρα στη συχνότητα δεύτερη ώρα της εκπομπής Real FM 97 και 8 στην Αθήνα. Γιώργο Τζιβελεκίδη στην ρύθμιση του ήχου. Φράνση Παράσχη στο τηλεφωνικό μας κέντρο στο 211-200-8200. Με email η επικοινωνία μας στη διεύθυνση studio@realfm.gr. Νίκος Μπογιόπουλος στα μικρόφωνα του Real FM. Θα είμαστε μαζί μέχρι τις 9. Να στείλω χαιρετισμούς στο Δημήτρη, στη Σοφία, στον Άγγελο. Πέτρο, ναι, το έχω δει. Θα το κοιτάξουμε τώρα. Τι ακριβώς συμβαίνει. Καλησπέρα στον Κωνσταντή, καλησπέρα στον Παναγιώτη, στον Διονύση, στην Ευαγγελία, πολλούς χαιρετισμούς στη Χαλκίδα, στα παιδιά, στο Στέφανο, καλησπέρα στον Άγγελο, στην Ιωάννα, μας ακούν από την Αγγλία και ο Γιώργος από την Αγγλία. Κυρία Τσουκαλά μου, πώς να σας το πω τώρα, αγάπα τον πλησίον σου με τα ελαττώματά του. Ηλέκτρα μου, ναι, το έχω δει, θα το κοιτάξουμε τώρα, το έλεγα και στον Πέτρο. Λοιπόν, οι συνομιλίες Ουάσιγκτον-Τεχεράνης συνεχίζονται. Σύμφωνα με τον Ρούμπιο, τον Υπουργό Εξωτερικών του Τραμπ, υπάρχει η προοπτική το Ιράν, έτσι λέει ο Ρούμπιο και οι Αμερικάνοι, να διαπραγματευτεί το πυρηνικό του πρόγραμμα. Οι Αμερικάνοι λένε ότι ο πρώτος όρος της συμφωνίας θα είναι το άνοιγμα του Ορμούς. Στο μεταξύ, στις Ηνωμένες Πολιτείες αρχίζει νέος γύρος συνομιλιών μεταξύ Ισραήλ και Λιβάνου. Την ίδια ώρα βεβαίως είναι σε πλήρη εξέλιξη τα πλήγματα. Έχουμε τουλάχιστον 4 ανθρώπους νεκρούς και 127 να έχουν τραυματιστεί στο Λίβανο από τα Ισραηλινά πλήγματα στην Τύρο. Μιλάμε για ένα απολύτως ρευστό κλίμα που επικρατεί το τελευταίο διάστημα. Και βεβαίως αυτό που έχουμε μπροστά μας είναι να κουρελιάζονται οι εκεχηρίες με χαρακτηριστικότερη την πρόσφατη επέκταση της χερσαίας εισβολής του Ισραήλ στο Λίβανο. Πάμε στην τηλεφωνική μας γραμμή και θέλω να τον ευχαριστήσω θερμά. Είναι μαζί μας ο καθηγητής Ευρωπαϊκών Θεμάτων, αναλυτής διεθνών ζητημάτων, ο κύριος Γιώργος Φίλης. Κύριε Φίλη, καλησπέρα.
1: Καλησπέρα κύριε Μπογιόβουλε. Καλό μήνα να ευχαριστώ, να ευχηθώ. Καλό καλοκαίρι, όσο καλό θα είναι.
0: Μακάρι, αλλά μας είχε πει εκείνος ο Γερμανός, δεν ήταν που μας είχε πει ότι αυτό το καλοκαίρι θα είναι το τελευταίο ειρηνικό καλοκαίρι της ζωής μας.
1: Ναι, σωστό. Κοιτάξτε, τα είχαμε πει και προηγούμενη, σωστά κάνατε τον πρόλογο, την εισαγωγή, τα είχαμε πει νομίζω και την προηγούμενη εβδομάδα που μου είχατε κάνει την τιμή ακριβώς αυτό, ότι ρευστεί η κατάσταση, το Ισραήλ δεν πρόκειται να σταματήσει το Λιβανό, οτιδήποτε και να έχουν συνεννοηθεί ή να μην έχουν συνεννοηθεί ο κ. Τραμπ με τον κ. Νετανιάχου, είναι πολύ μα πάρα πολύ δύσκολο για το Ισραήλ να θεωρεί ότι θα μπορέσει να συνεχίσει να εμπασχολείται να ζει με τη Χεσμολάχ στα βόρεια σύνορά του. Είναι πολύ δύσκολο η Χεσμολάχ να ξεριζωθεί από το Λίβανο. Δεν μπορεί να ξεριζωθεί γιατί είναι μέρος του πολιτικού συστήματος του Λιβάνου και του κοινωνικού ιστού σε τελική ανάλυση. Οπότε είχαμε πει ότι θα πάνε και πέραν του ποταμού Λιτάνη οι Ισραηλινοί. Και πράγματι αυτό φαίνεται ότι γίνεται και τώρα τσακώνεται ο Τραμπ με τον Νετανιάχου για να μην το κάνει ο Νετανιάχου το συγκεκριμένο βήμα.
0: Η τακτική αυτή του Ισραήλ είναι μια τακτική, να χρησιμοποιώ τώρα τη λέξη, δεν ξέρω πόσο βαριά είναι μια τακτική και υπονόμευσης των όποιων παζαριών γίνονται για την διαμόρφωση μιας συμφωνίας μεταξύ Αμερικάνων και Ιράν.
1: Δεν το λέτε βαριά, κανονικά το λέτε.
0: Αυτό είναι.
1: Οι Ισραηλοί το έχουν πει από την αρχή, μα δεν είναι κάτι περίεργο. Οι Ισραηλοί το έχουν πει από την αρχή ότι ο αντικειμενικός του σκοπός είναι η ανατροπή του καθεστώτος στο Ιράν. Άρα λοιπόν, αυτή τη στιγμή, και επειδή το Ιράν σου λέει επίσης ότι προαπαιτούμενο για τη συζήτηση, μάλλον όρος της συμφωνίας είναι να σταματήσει ο πόλεμος παντού, είναι ξεκάθαρο ότι οι Ισραηλοί, επειδή δεν θέλουν να σταματήσει ο πόλεμος, θεωρούν ότι έχει έρθει η ώρα να ξεμπερδέψουν ή εν πάση περιπτώσει να χτυπήσουν το καθεστώς στην Τεχεράνη, συνεχίζουν τις επιχειρήσεις τους κανονικά στο Λίβανο. Οπότε θα μου επιτρέψετε να πω ότι και οι Αμερικανοί αυτό το οποίο κάνουν, αρχικώς ξέρετε, στις διεθνείς σχέσεις δεν μετράνε οι προθέσεις, μετράει το αποτέλεσμα. Επί της ουσίας, γιατί έχουμε να κάνουμε με ζωές ανθρώπων, ζωές λαών, κοινωνιών κτλ. Λοιπόν, θεωρώ ότι έτσι όπως πάει η υπόθεση, θα φέρουν ολόκληρη την παγκόσμια οικονομία σε πάρα πολύ δύσκολη θέση, πάρα πολύ γρήγορα, κύριε Μπογιόπουλε. Και όταν λέω πάρα πολύ γρήγορα, το εννοώ το πάρα πολύ γρήγορα. Δηλαδή, για να ξέρουν οι φίλες και οι φίλοι, μέσα στον Ιούνιο θα αρχίσουν να μειώνονται χαρακτηριστικά τα αποθέματα τα οποία χρησιμοποιούμε αυτή τη στιγμή, τα στρατηγικά αποθέματα που χρησιμοποιούνται για να συγκρατούνται οι τιμές. Έτσι, δεν θα μπορούμε πάρα πολύ εύκολα να γίνεται αυτό. Οι Ηνωμένες Πολιτείες κάνουν τεράστιες εξαγωγές, άρα έχουν τεράστιο κέρδος από αυτό που συμβαίνει αυτή τη στιγμή. Έτσι, η Κίνα έχει απαγορεύσει τις εξαγωγές της, άρα οι Αμερικανοί, κύριε Μπογιόπουλε, αν σκεφτούμε ότι εξάγουν 3,5 με 4 εκατομμύρια βαρέλια παραπάνω σε σχέση με το 25, και η Κίνα έχει μειώσει τις εξαγωγές κατά 4,5 εκατομμύρια βαρέλια, αυτό σημαίνει επί της ουσίας ότι μπορούν για την ώρα να κρατάνε τις τιμές. Όμως, ξέρετε τι, ποιο είναι το πρόβλημα? Το πρόβλημα είναι ότι επειδή πλησιάζει 5 δολάρια το γαλόνι στις Ηνωμένες Πολιτείες, θα αρχίσουν οι Αμερικάνοι πολύ σύντομα, γιατί έρχεται και το καλοκαίρι, έχουν και αυτοί διακοπές κτλ. Θα αρχίσουν να λένε στον Τραμπ και να πιέζεται ο Τραμπ να μειώσει τις εξαγωγές και να αρχίσει να απελευθερώνει τα βαρέλια που πάνε για εξαγωγή στο εσωτερικό των Ηνωμένων Πολιτειών. Που σημαίνει λοιπόν ότι, όπως καταλαβαίνετε, οι Ηνωμένες Πολιτείες δεν θα αντιμετωπίσουν αντικειμενικό ζήτημα στο συγκεκριμένο θέμα, θα αντιμετωπίσουμε όμως τεράστιο ζήτημα εμείς, ας πούμε, στην Ευρώπη.
0: Είναι και η ανάλυση που έκαναν πριν από 10 μέρες ήταν τα διεθνή φόρα των εφοπλιστών, και αυτοί γνωρίζουν πάρα πολύ καλά, που έλεγαν σε εκείνες τις συνθήκες πριν από 10-15 μέρες ότι αν αυτή τη στιγμή σταματούσε ο πόλεμος, τώρα να σταματούσε, οι συνέπειες του θα κρατήσουν πάνω από 8 με 10 μήνες.
1: Κύριε Βογιόπουλε, και το λέω με τα λόγου γνώσης αυτό, και δεν είναι μόνο εγώ, ανάλυση Goldman Sachs είναι, η οποία, εν πάση περιπτώσει, αντιλαμβάνονται τα πράγματα εκεί, ό,τι και να είναι. Εάν συνεχίσει έτσι η κατάσταση και για 1-1,5 μήνα ακόμα, πριν φτάσουμε στο Σεπτέμβριο, όπου τα αποθέματα δεν θα μπορούν πλέον να χρησιμοποιηθούν, να το πω πολύ απλά, να το πω για να το καταλάβουν οι φίλες και οι φίλοι, γιατί δεν μπορούν να χρησιμοποιηθούν? Γιατί για να μπορεί να είναι λειτουργικό το σύστημα, τα αποθέματα που χρησιμοποιούνται πρέπει να είναι περίπου στο 70% των αποθεμάτων. Δηλαδή θα πρέπει να μένει μέσα στο σύστημα για να λειτουργούν το υπόλοιπο 20-30%. Λοιπόν φτάσουμε σε αυτό, για να καταλήξω, από το τέλος του καλοκαιριού θα αρχίσουν να λαμβάνονται μέτρα, όπως καταλαβαίνετε.
0: Πείτε μου, διάβαζα μία ανάλυση που έκανε ο David Hirst προχτές, ο οποίος έλεγε ότι, κατά τη δική του προσέγγιση, το Ιράν κρατά όλα τα χαρτιά, και κυρίως αυτά που έχουν να κάνουν με τα στενά του Ορμούς. Ναι. Τι συμμερίζεστε?
1: Κοιτάξτε, η πραγματικότητα είναι ότι τα στενά του Ορμούς είναι κλειστά. Από τη στιγμή που τα στενά του Ορμούς είναι κλειστά, και επί της ουσίας αυτό είναι ένα βασικό αντίπινο στον πόλεμο που συμβαίνει από το ίδιο το Ιράν, ξεκάθαρα. Γιατί ξεκάθαρα είναι, δεν θα λέγω ότι έχει όλα τα χαρτιά, δηλαδή αυτό είναι υπερβολή, αλλά σίγουρα έχει τεράστιο διαπραγματευτική σημασία, έτσι, το ότι μπορεί να ελέγχει τα στενά με τον τρόπο που τον οποίο τα ελέγχει. Και προσέξτε, ο τρόπος τον οποίο τα ελέγχει δεν πάει να πει ότι ρίχνει πυράβλους, είναι ότι καμία εταιρεία δεν θα επιτρέψει στους ανθρώπους της και στα πλοία της να φύγουν και να περάσουν μια περιοχή στην οποία δεν ξέρουν αν έχει. Μάλλον είναι σίγουρα ναρκοθετημένοι, αυτό είναι ξεκάθαρο. Δεν ξέρουν, ακόμα και αν πούν ότι είναι ανοιχτά τα στενά, που βρίσκονται οι νάρκες. Και δεν ξέρουν, βέβαια, μέσα στο ιρανικό, ας πούμε, chain of command, να το πω έτσι, αλυσίδα διοίκησης, αν όλοι υπακούνε σε έναν αρχηγό ή, εν πάση περιπτώσει, μπορεί κάποιος να αποφασίσει να χτυπήσει ένα πύραυλο, μάλλον να πυροδοτήσει ένα πύραυλο και να χτυπήσει ένα πετρελοφόρο. Άρα λοιπόν, σίγουρα, το Ιράν έχει ένα πολύ μεγάλο διαπραγματευτικό χαρτί αυτή τη στιγμή, αλλά γι' αυτό που σας είπα πριν, προσπαθώ να το πω με τάκτ, υπό μία έννοια τους Αμερικανούς συμφέρει αυτό που συμβαίνει. Δηλαδή, θέλω να πω, δεν θα πω ότι είναι προφανώς συνεννοημένοι. Αυτό όμως που θα πω όμως είναι ότι βολεύεται ο Τραμπ και οι Ηνωμένες Πολιτείες, διότι σταδιακά αποσαφρώνουν τους αντιπάλους τους. Τις οικονομίες των αντιπάλων.
0: Απ' την άλλη πλευρά, αυτή η εκτίμηση που γίνεται ότι είχαμε ένα δόγμα τουλάχιστον τα τελευταία 20-30, ίσως και παραπάνω χρόνια, για το ανδιαμφισβήτητο της στρατιωτικής ισχύως των Αμερικανών. Yeah. Υπάρχουν αναλύτες που λένε ότι αυτό πλέον το δόγμα έχει τρωθεί με την εξέλιξη που έχει πάρει ο πόλεμος στο Ιράκ.
1: Κοιτάξτε, προσέξτε. Οι Ηνωμένες Πολιτείες είναι ένα χαρακτηριστικό αυτού του διεθνού συστήματος έτσι όπως είναι. Οι Ηνωμένες Πολιτείες δεν είναι σαν το ή όπως ήταν η Σοβιετική Ένωση ή οι Ηνωμένες Πολιτείες κατά τη διάρκεια του ψυχρού πολέμου. Δηλαδή τότε αυτές οι χώρες μπορούσαν να καταστρέψουν μια χώρα στρατιωτικώς και μετά να τη χτίσουν όπως θέλανε. Δηλαδή δείτε ας πούμε τις επεμβάσεις των Σοβιετικών έτσι, στην Τσεχοσλοβακία, στην Ουγγαρία κτλ. Και τις αντίστοιχες των Αμερικανών σε διάφορα μέρη στα οποία εισβάλλανε και αλλάξανε το καθεστώς. Πλέον οι μεγάλες δυνάμεις μπορούν να δημιουργήσουν πρόβλημα και να καταστρέψουν την υποδομή μιας χώρας, αλλά αν αυτή η χώρα είναι οργανωμένη έως ένα βαθμό, έχουν τεράστια δυσκολία να φτιάξουν μετά το σύστημα όπως το θέλουν. Δείτε κλασικό παράδειγμα το Αφγανιστάν. Δηλαδή πήγανε, κάνανε τι κάνανε, χαλάσαν 3 εκατομμύρια δολάρια και γνωρίζουμε όλοι πως φύγανε με το C-17 των Globemasters να πετάγονται Αφγανοί από τον αέρα. Λοιπόν, τύπου Σαϊγκόν έτσι, και Βιετνάμ. Άρα λοιπόν, οι Ηνωμένες Πολιτείες αυτή τη στιγμή έχουν τη δύναμη να αποσαφρώσουν τις ένοπλες δυνάμεις μιας χώρας. Δεν τίθεται θέμα, κύριε Πολιώτη, που το λες, αυτό είναι ξεκάθαρο. Αλλά είναι πάρα πολύ δύσκολο μετά να φτιάξεις τη χώρα σύμφωνα με το δικό σου τρόπο. Γιατί είναι πολύ δύσκολο, είναι πάρα πολύ αργή η διαδικασία. Προφανέστατα οι χώρες αυτές οι οποίες έχουν εκτιμήσει ότι μπορούν να αντιμετωπίσουν κάποια στιγμή τις ΗΠΑ προετοιμάζονται όπως μπορούν να προετοιμαστούν. Και βέβαια είναι πάρα πολύ δύσκολο και από οικονομικής άποψης. Άρα λοιπόν και το σύστημα το παγκόσμιο δεν το επιτρέπει. Δηλαδή τώρα αν γίνει μια επέμβαση σε μια χώρα μπαίνουν και άλλες χώρες να εμπλακούν. Είναι πολυκεντρικό το σύστημα, είναι πολυπολικό το σύστημα. Δεν είναι ότι αυτό που είπαμε μπήκαν στην Ουγγαρία οι Σοβιετικοί, οι άλλοι κάναν ένα βαβά από την άλλη πλευρά και δεν τρέχει τίποτα και αφήσαν τους Σοβιετικούς να κάνουν τι θέλουν. Ή ο άλλος πήγε στον Καναδά, στο Παναμά.
0: Εκεί τα πράγματα είναι λίγο κάπως, διότι πριν μπουν οι Σοβιετικοί στην Ουγγαρία και στην Τσεχοσλοβακία, ήταν τόσο καλοί στο να φτιάχνουν χώρες οι Σοβιετικοί που είχαν μπει πρώτα οι Αμερικάνοι στην Ουγγαρία και στην Τσεχοσλοβακία για να μπουν οι άλλοι μετά και όλα τα συναφή.
1: Ελπίζω να καταλάβει, είναι κατανοητό το επιχείρημα.
0: Ναι, απολύτως,
1: το επιχείρημα είναι ότι,
0: απολύτως.
1: Το επιχείρημα είναι ότι ο κόσμος πλέον, οι μεγάλες δυνάμεις δεν έχουν τη δύναμη. Είναι πολύ δύσκολο να χτίσουν μια χώρα έτσι όπως τη θέλουν πλέον.
0: Ενώ μπορούν σε να ό,τι αφορά αυτό το οποίο... Γιώργο, δώσ' μου ένα λεπτάκι ακόμα.
1: Ναι, ναι.
0: Μιλάω στον ηχολήπτη μου. Πείτε μου, έχουμε μπροστά μας το ενδεχόμενο της ανάδυσης μιας ισχυρής στρατιωτικής και διπλωματικής συμμαχίας σουνιτικών μουσουλμανικών κρατών?
1: Αυτό είναι το ευχής έργο για τον κύριο Ερντογάν. Θα μπορούσε να συμβεί. Αυτό έχει να κάνει πάρα πολύ με τον τρόπο συνέχισης του πολέμου όντως στη Μέση Ανατολή και κυρίως πώς θα διαχειριστούν οι Ισραηλινοί, όχι τόσο οι Αμερικανοί, όσο οι Ισραηλινοί τα τεκτενόμενα στην ευρύτερη περιοχή τους. Αλλά ξέρετε, σε αυτό είναι κάτι το οποίο από τη μία μπορεί να πεις ότι θα μπορούσε να γίνει, αλλά και ιστορικός είναι πολύ δύσκολο. Mm-hmm. Δηλαδή δεν έχει συμβεί. Δηλαδή υπενθυμίζω στο πρώτο παγκόσμιο πόλεμο έβγαλε τζιχάντ ο Χαλίφης τότε και σουλτάνος της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας. Δεν τον άκουσαν τι κανένας, ας πούμε. Ή εν πάση περιπτώσει δεν έγινε αυτό το οποίο θέλανε να γίνει. Και αντιστοίχως και τώρα, ξέρετε, τα κράτη έχουν και συμφέροντα, δηλαδή δεν είναι μόνο η θρησκεία, γιατί αν ήταν μόνο η θρησκεία, αντιλαμβάνεστε τι θα είχε γίνει, πώς θα έπρεπε
0: να γίνει. Ναι, απλώς, εγώ δεν το χρησιμοποιώ ως στοιχείο,
1: όχι,
0: απλώς
1: το λέω,
0: περιγραφικά το λέω.
1: Υπάρχει προσπάθεια.
0: Σαουδική Αραβία, Πακιστάν, Τουρκία, Κατάρ, Ομάν.
1: Ναι, υπάρχουν δυνάμεις οι οποίες θέλουν να το κάνουν, ας πούμε η Τουρκία και ο Ερντογάν θέλουν να το κάνει, αλλά δεν μπορεί να το κάνει, έτσι, γιατί υπάρχουν διαφορετικά συμφέροντα. Υπενθυμίζω τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα φύγανε από τον ΟΠΕΚ. Είναι ξεκάθαρο ότι παίρνουν μια θέση απολύτως συμβατή με τα συμφέροντα του Ισραήλ και απολύτως συμβατή με τα συμφέροντα των Ηνωμένων Πολιτειών. Δηλαδή και τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα είναι μια ισχυρή χώρα οικονομικός και στρατιωτικός και είναι και μάχημη, κύριε Πολιωτοπούλα, ας πούμε. Σας λέω τώρα για μια χώρα η οποία μπορεί να ακούγεται ή να φαντάζει μικρή, αλλά έχει εμπλακεί, έχει σε όλη την περιοχή τα τελευταία χρόνια, έχει καταλάβει εδάφη, έτσι. είναι δύσκολο να γίνει κάτι τέτοιο.
0: Με αυτούς έχουμε εμείς στρατιωτική συμφωνία, έτσι, με αυτούς που έχουν καταλάβει εδάφη. Ναι, ναι.
1: Ναι, έχουν.
0: Βέβαια έχουμε. Κύριε Φίλη, ευχαριστώ θερμά για την επικοινωνία που είχαμε.
1: Να είστε καλά.
0: Ευχαριστώ πολύ. Πάμε κατευθείαν Ηνωμένες Πολιτείες. Θανάση Τσίτσα. Θανάση μου, γεια σου.
2: Καλό απόγευμα.
0: Δεν θα σε ρωτήσω για τον Τραμπ που λέει ότι είναι καλύτερος από τον
2: Μπρίσλι.
0: Είναι καλύτερος από τον Μπρίσλι, σε ρωτάω λοιπόν. Γιατί έκανε μέχρι και τέτοια ανάρτηση ότι είναι καλύτερος, λέει, από τον Έλβις Πρίσλι.
2: Στο παρουσιαστικό ή στη φωνή.
0: Πού να ξέρω εγώ. Εσείς τον έχετε πρόεδρο εκεί.
2: Στη φωνή αποκλείεται. Στο παρουσιαστικό και αυτό αποκλείεται.
0: Μάλιστα.
2: Ο Αμερικανός πρόεδρος χτες είχε μια πολύ ταραγμένη τηλεφωνική επικοινωνία με τον Μπέντζαμιν Νετανιάχου με αφορμή τις συνεχιζόμενες επιθέσεις του Ισραήλ προς το Λίβανο και για το γεγονός ότι ούτε λίγο το πολύ θέλησε κάποια στιγμή οι στρατιωτικές επιχειρήσεις να εξελιχθούν και μέσα στην πρωτεύουσα του Λιβάνου. Βέβαια, αυτό που διεμήφθησαν βγήκανε στα αμερικανικά μέσα, τα διέψευσε το Τελαβίβ, συγκλονιστική διάλογη, τι κάνεις, είσαι τρελός, σου έχω σώσει τα οπίστια πάρα πολλές φορές λόγω των δικαστικών εκκρεμωτήτων που έχεις και σε γλίτωσα από το δικαστήριο, είσαι τρελός, ο κόσμος μισεί το Ισραήλ με όλα αυτά που κάνεις. Βέβαια, σε αυτά που βγαίνουν προς τα έξω ας κρατάμε κάποιες επιφυλάξεις, γιατί πρέπει να ακούσει και η Τεχεράνη, διότι η Τεχεράνη από ό,τι λένε τα αμερικανικά δημοσιεύματα έβαζε θέμα Λιβάνου, ότι το γεγονός ότι συνεχίζει να σπάει την εκεχηρία το Ισραήλ, αυτό είχε δυσαρεστεί στη Τεχεράνη και ήταν και το πρόσχημα για να κολλήσουν και πάλι συνομιλίες. Βέβαια, η χθεσινή τηλεφωνική επικοινωνία απέδειξε στο Ιράν ότι ο Τραμπ έχει ακόμα την ικανότητα να χαλιναγωγεί τον Ισραηλινό πρωθυπουργό. Ο Τραμπ βέβαια δεν παρενέβη στο Λίβανο κυρίως για να προστατεύσει τη χώρα, για να επιβάλλει ειρήνη. Η σύγκρουση αυτή έχει μετατραπεί σε ένα εμπόδιο συνομιλίες ΗΠΑ-Ιράν. Ο Αμερικανός πρόεδρος έχει ενημερωθεί το τελευταίο διάστημα από συνεργάτες του ότι η κλιμάκωση των Ισραηλινών επιχειρήσεων στο Λίβανο αποτελεί ένας από τους βασικούς λόγους για τους οποίους η Τεχεράνη αρνείται να προχωρήσει σε συμφωνία. Και ο Τραμπ εκτιμά ότι το Ισραήλ, αν συνεχίσει να κλιμακώνει τη σύγκρουση, τότε ή το Ιράν αποχωρήσει από τις συνομιλίες ή σκληρύνει τη διαπραγματευτική του θέση. Αυτή την ώρα ο Αμερικανός Υπουργός Εξωτερικών, ο Μάρκο Ρούμπιο, προσπαθεί στη Γερουσία, σε κατάθεσή του στην Επιτροπή Εξωτερικών Υποθέσεων, να φωτίσει το του πού βρίσκονται οι διαπραγματεύσεις με το Ιράν, αλλά οι απαντήσεις του Νίκο συνεχίζουν να ενισχύουν το θολό και αβέβαιο τοπίο. Ο επικεφαλής του State Department δήλωσε ότι υπάρχουν ενδείξεις πως το Ιράν είναι πλέον διατεθειμένο να συζητήσει πτυχές του πυρηνικού του προγράμματος, που μέχρι πρόσφατα αρνούνταν ακόμα και να θέσει στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων. Η υποστήριξη του Τεχεράνη έχει δεσμευτεί να ανοίξει τα στενά του Ορμούς μετά την έναρξη της εκεχηρίας, κάτι που σύμφωνα με τον ίδιο δεν συνέβη. Τόνισε ότι το άνοιγμα των στενών αποτελεί βασική προϋπόθεση στις συνομιλίες με το Ιράν, διευκρινίζοντας ωστόσο ότι δεν συνδέεται αυτομάτως και με άρση των αμερικανικών κυρώσεων. Σε ερώτηση γερουσιαστών, είπε ότι μια συμφωνία με την Τεχεράνη θα μπορούσε να επιτευχθεί ανά πάσα στιγμή, ακόμα και μέσα στις επόμενες μέρες, αλλά οι διαπραγματεύσεις για μια οριστική συμφωνία μπορεί να διαρκέσουν και μήνες, και είπε ότι αυτή η συμφωνία μπορεί να μην γίνει ούτε αποδεχτή από το Κογκρέσο, αλλά ούτε και από τον αμερικανικό λαό. Επομένως, ενισχύεται και το θολό και το αβέβαιο τοπίο.
0: Θανάση μου, σε ευχαριστώ
2: καλημέρα,
0: πολύ.
2: Καλημέρα.
3: Real FM.
4: Φέτος η Ερέτρια αποκτά το ριζόρτ που της αξίζει. Το πλήρως ανανεωμένο Zeus Ερέτρια Ριζόρτ στην Ερέτρια δεν είναι απλό.

0: Αθήνα. Επισκεφτείτε το Zeus Eretria Resort και ανακαλύψτε τις ειδικές προσφορές μας με το πρώτο παιδί δωρεάν.
1: Λοιπόν, πριν ξεκινήσεις, να σου εξηγήσω τους κανόνες. Είναι πολύ απλό. Βλέπεις μπεργεράκι, τρως μπεργεράκι, κερδίζεις ευρώ.
2: Αχα.
1: Μετά πέφτεις πάνω σε πίτσα, τρως πίτσα, κερδίζεις ευρώ. Και όταν δεις παγωτό...
2: Κατάλαβα, κατάλαβα. Τρως παγωτό, κερδίζεις ευρώ. Μα καλά, τι είδους παιχνίδι είναι αυτό?
1: Παιχνίδι, εγώ για το box σου λέω. Στο box, όσο τρως, κερδίζεις ευρώ. Γιατί με κάθε παραγγελία σου, μαζεύεις πόντους που γίνονται ευρώ. Και αν κάνεις repeat τις παραγγελίες σου, explore νέα καταστήματα ή παραγγέλνεις στο Happy Hour, κερδίζεις ακόμα περισσότερα ευρώ. Box, το delivery που πάντα κερδίζεις.
3: Είναι δυνατόν έστω και μόνο στο πλαίσιο μιας παράστασης ο Διόνυσος να νικήσει ολοκληρωτικά και ανεφόρον τον Απόλλωνα?
4: Το Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου φιλοξενεί για πρώτη φορά στην Επίδαυρο το Εθνικό Θέατρο Βουλγαρίας σε συνεργασία με το Κρατικό Θέατρο Βορείου Ελλάδος στην παράσταση Βάκχες του Ευρυπίδη, σκηνοθεσία Γιάβορ Γκάρντεβ.
3: Ένας διεθνής θίασος με την συμμετοχή του Αλέξανδρου Μιλωνά, Λουκίας Μιχαλοπούλου και Μιχαήλ Ταμπακάκη. Ζωντανά στη σκηνή η Tiger Lilies. Βάκχες. Αρχαίο Θέατρο Επιδαύρου. 10 και 11 Ιουλίου.
5: Είναι γεγονός. Οι θρυλικοί Foreigner, γιορτάζοντας τα 50 χρόνια της εντυπωσιακής καριέρας τους, έρχονται για πρώτη φορά στην Ελλάδα. 27 Ιουνίου, Ολυμπιακό Κέντρο Αντισφαίρησης ΟΑΚΑ. Οι Foreigner θα ξεσηκώσουν την Αθήνα με το διαχρονικό ροκ τους σε μία μοναδική εμφάνιση. Opening Act, ο Κώστας Τουρνάς. Foreigner. Προπόληση ticketservices.gr.
6: Στο αυτοκίνητο, στους 97,8.
7: Στο γραφείο και στο κινητό σου, μέσα από το realplayer.gr.
6: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
8: Τίτλοι ειδήσεων από τον Real FM.
9: Το μικρόφωνο η Κασιανή Βραχά. Φωτιά ξέσπασε πριν από λίγο σε υπόγειο καταστήματος στην οδό Σκουφά στο Κολωνάκι. Επιτόπου επιχειρούν δυνάμεις της πυροσβεστικής. Μέχρι στιγμής δεν υπάρχουν αναφορές για εγκλωβισμένους. Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στο σημείο. Οι διαπραγματεύσεις Ουάσιγκτον-Τεχεράνης συνεχίζονται αδιάκοπα εδώ και 4 ημέρες, έγραψε σε νέα του ανάρτηση ο Ντόναλντ Τραμπ. Σημείωσε ότι ήρθε πλέον η ώρα το Ιράν να καταλήξει σε συμφωνία με τον ένα ή τον άλλο τρόπο. Περισσότερα στο real.gr. Δίωξη για ανθρωποκτονία από πρόθεση σε ήρεμη ψυχική κατάσταση ασκήθηκε στον άνδρα 41 ετών που φέρεται να σκότωσε τη 39χρονη σύζυγό του με 45 μαχαιριές. Θα απολογηθεί την Πέμπτη.

0: Κυρίες και κύριοι, 3 χρόνια μετά το έγκλημα στα Τέμπη, προχτές είχαμε σοβαρό πρόβλημα στην τηλεδιοίκηση του προαστιακού της Αθήνας. Το σύστημα τυφλώθηκε, δημιουργήθηκε πρόβλημα στην κυκλοφορία, είχαμε κατάργηση δρομολογίων, είχαμε μεγάλη αναμονή, είχαμε χρήση κοινής γραμμής από τα τρένα και για την άνοδο και για την κάθοδο. Αυτά 3 χρόνια μετά το έγκλημα στα Τέμπη. Θέλω να πάμε στην τηλεφωνική μας γραμμή. Είναι ο κύριος Ηλίας Τρευλός, είναι μέλος του ΔΣ, του Σωματείου των Εργαζομένων στην Hellenic Train και μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Σιδηροδρομικών. Κύριε Τρευλέ, καλησπέρα.
1: Καλησπέρα σε εσάς και τους ακροατές σας.
0: Τι συνέβη στο σύστημα, στο προαστιακό προχτές?
1: Νομίζω ότι και αυτό το περιστατικό που έγινε στο προαστιακό, όπως και το σημερινό συμβάν με τον σειρμό του ΙΣΑΠ, 10 μέρες μετά τη φιέστα που έκανε ο Πρωθυπουργός στο ομοκοστάσιο του ΙΣΑΠ, επιβεβαιώνουν ότι η πραγματική εικόνα που υπάρχει στα μέσα μαζικής μεταφοράς που χρησιμοποιούν καθημερινά οι εργαζόμενοι προκειμένου να πάνε στο προορισμό και στη δουλειά τους, μόνο αυτή που θέλει να παρουσιάσει η κυβέρνηση, δεν είναι?
0: Στον ΙΣΑΠ σήμερα είχαμε 4 σταθμοί εκτός λειτουργίας, τέθηκαν, αυτό ναι, συνέβη.
1: Αυτό ακριβώς σας λέω. Και εκεί με έναν αντίστοιχο τρόπο ένα ανάλογο πρόβλημα εμφανίστηκε. Και αυτό βέβαια δημιούργησε και εκεί την αντίστοιχη ταλαιπωρία στους ανθρώπους που είχαν την ανάγκη να πάνε στην δουλειά τους σε σωστό χρόνο. Αυτό γίνεται σε καθημερινή βάση. Λόγω της έλλειψης του τροχαίου υλικού, τα δρομολόγια είναι αραιά, με αποτέλεσμα να συνοστίζονται πολλοί άνθρωποι μέσα στους σειρμούς. Και βέβαια, όταν υπάρχουν και τέτοιου είδους βλάβες, να είναι εκτεθειμένοι εργαζόμενοι που πηγαίνουν είτε σαν εργαζόμενοι στο αεροδρόμιο, αλλά και σαν ταξιδιώτες και οπουδήποτε τέλος πάντων ο καθένας θέλει να πάει στη δουλειά του, να μην μπορεί να είναι στην ώρα του χρησιμοποιώντας τα μέσα μαζικής μεταφοράς.
0: Πείτε μου, επειδή ακούω τον κύριο αρμόδιο υπουργό να μιλάει για τα χρονοδιαγράμματα, για το σιδηροδρομικό δίκτυο, για τον κεντρικό άξονα, επαπειλείται διακοπή κυκλοφορίας στον κεντρικό άξονα? Αυτό το Αθήνα Θεσσαλονίκη, ένα είναι κιόλας, δεν είναι κι άλλο.
1: Κοιτάξτε, η γραμμή αυτή που με ρωτάτε είναι ο βασικός άξονας που συνδέει την νότια με τη βόρεια Ελλάδα. Είναι ουσιαστικά η μόνη σιδηροδρομική γραμμή που έχει απομείνει, που καταγράφει στοιχειωδώς ένα ελάχιστο επιβατικό και εμπορευματικό έργο. Σκεφτείτε μόνο ότι πριν από τα Τέμπη, σε αυτή τη γραμμή, εκτός από τα εμπορικά δρομολόγια, πραγματοποιούνταν 7 ζεύγια ανακατεύθυνση στη γραμμή αυτή, και τώρα με πολύ μεγάλη δυσκολία πραγματοποιούνται μόνο 2. Τώρα βέβαια, μετά την ζημιά που έγινε το Σεπτέμβριο του 23 στην περιοχή της Θεσσαλίας, από τον σταθμό του Δομοκού μέχρι τον Κρανώνα, περίπου 45 χιλιόμετρα, και την καθυστέρηση που ακολούθησε σχεδόν 2 χρόνια χωρίς να προχωρήσει καμιά εργασία αποκατάσταση του συγκεκριμένου κομματιού. Τώρα λοιπόν εσφευμένα γίνεται μια προσπάθεια να αναταχθεί αυτό το κομμάτι. Τα χρονοδιαγράμματα που έχει πολύ συχνά ανακοινώσει με πολλούς τρόπους ο Υπουργός Μεταφορών φαίνεται να μην επιβεβαιώνονται, και αυτό έχει σαν αποτέλεσμα να σκέφτονται ακόμη δυστυχώς και την διακοπή της κυκλοφορίας τελείως, προκειμένου να προσπαθήσουν μήπως συντομεύσουν και φυσικά να εκτεθούν λιγότερο από ό,τι έχουν εκτεθεί σε ό,τι έχουν δηλώσει για το κομμάτι. Μάλιστα, το συγκεκριμένο.
0: Τόσο καλό. Γυρίζω στον προαστιακό. Επιβεβαιώστε μου, αυτό το σύστημα το οποίο κατέρευσε προχτές είναι του 2003.
1: Ναι. Το 2003 περίπου, την αφορμή των Ολυμπιακών Αγώνων, ολοκληρώθηκαν όλα τα συστήματα συνολικά της τηλεδιοίκησης του συγκεκριμένου τμήματος, μήκους περίπου 31 χιλιόμετρων. Βέβαια, στο διάστημα που ακολούθησε στα χρόνια αυτά, δηλαδή μέχρι τώρα 23 χρόνια μετά, δεδομένου ότι το προσωπικό που υπηρετούσε την υποστήριξη και τη συντήρηση αυτού του όλου του υλικού, δηλαδή όλων των συστημάτων αυτών, είναι υπερβολικά υποστελεχωμένο, αδυνατεί να μπορέσει να το κρατήσει σε λειτουργικότητα, δεδομένου ότι λόγω της παλαιότητας υπάρχει και αδυναμία ανταλλακτικών και τεχνικής υποστήριξης, με αποτέλεσμα σήμερα να υπάρχει αυτή η κατάσταση, η οποία εμφανίστηκε με το συγκεκριμένο πρόβλημα, και ενδεχομένως στο επόμενο διάστημα θα έχουμε και άλλα παρόμοια περιστατικά τέτοιου τύπου.
0: Πείτε μου, η κατάσταση, το επίπεδο στελέχωσης σε ΟΣΕ, σε Hellenic Train, πού βρίσκεται αυτό το θέμα?
1: Η υποστελέχωση, κύριε Πογιόπουλε, είναι προβληματική και στις δύο συνδρομικές εταιρείες, και στον ΟΣΕ και στη Hellenic Train. Και δυστυχώς μετά το έγκλημα των τεμπών, αυτό επιδεινώθηκε ακόμα περισσότερο, δεδομένου ότι δεν αναπληρώθηκε, απέναντίας έχει μειωθεί σημαντικά και στον ΟΣΕ και στη Hellenic Train. Και αυτό βέβαια φαίνεται καθημερινά συνολικά στη λειτουργία του σιδηροδρόμου και στη λειτουργία και στην κυκλοφορία, αλλά και στην συντήρηση του τροχαίου υλικού, που με πολύ, πάρα πολύ μεγάλη δυσκολία το τεχνικό προσωπικό προσπαθεί με τα λιγοστά μέσα που διαθέτει να υποστηρίξει την αξιοπιστία του τροχαίου υλικού, μόνο που αυτό δεν φτάνει. Γι' αυτό βλέπουμε όλες αυτές τις καθυστερήσεις να συμβαίνουν σε διάφορες δρομολογιακές κατευθύνσεις και οι εργαζόμενοι να προσπαθούν με κάθε τρόπο να το αποτρέψουν, μόνο που αυτό δεν μπορεί να είναι άνηση που γίνεται, με αποτέλεσμα οι επιβάτες να ταλαιπωρούνται σε διάφορους σταθμούς κάθε φορά.
0: Δηλαδή, 3 χρόνια μετά το έγκλημα στα Τέμπη, και ενώ όχι εγώ, ο ΕΟΔΑΣΑΜ, η δική τους επιτροπή δηλαδή, έχει καταγράψει το ζήτημα της υποστελέχωσης ως έναν βασικό παράγοντα για το έγκλημα που έγινε εκεί, έχουμε λιγότερους εργαζόμενους στις εταιρείες?
1: Φυσικά. Σκεφτείτε δηλαδή ότι, να σας φέρω ένα αναδεικτικό αριθμό, είχαμε 825 εργαζόμενους και αυτοί πάρα πολύ λίγοι στον ΟΣΕ, και τώρα αυτή τη στιγμή έχουμε 430.
0: Τους μισούς.
1: Ακριβώς.
0: Μάλιστα. Και όταν λένε ότι θα βάλουν και νέα δρομολόγια το φθινόπωρο, το χειμώνα, με ποιους θα τα βάλουν?
1: Ναι, αυτό, συγγνώμη πρώτα απ' όλα, είναι ένα άσχημο ανέκδοτο. Δεδομένου ότι αυτή τη στιγμή προσπαθούν μέσα από την υπερεργασία, αφενός στον ΟΣΕ και αφετέρου μέσα από την διευθέτηση του εργάσιμου χρόνου στην Hellenic Train, δηλαδή να αναζητούν δηλαδή επιπρόσθετο εργάσιμο χρόνο, καταργώντας δηλαδή, και αυτό είναι το τραγικό, καταργούν δηλαδή το πενθήμερο, προσπαθούν να δουλέψουν οι εργαζόμενοι ακόμα και τα Σαββατοκύριακα, προκειμένου να καλύψουν τα τελείωτα κενά, προκειμένου να υποστηρίξουν την σημερινή λειτουργία, επαναλαμβάνω, που έχει μόνο 2 δρομολόγια, συν βέβαια τα δρομολόγια του προαστιακού. Αν σκεφτεί κανείς και αναλογιστεί, αν από το φθινόπωρο, το χειμώνα, προσθεθούν άλλα ορισμένα ακόμη, τέλος πάντων, επιπρόσθετα δρομολόγια, με ποιο τρόπο αυτά θα στελεχωθούν και στην κυκλοφορία, το προσωπικό κίνηση εννοώ, τους μηχανοδηγούς, και εννοείται αυτό το επιπρόσθετο τροχαίο υλικό, δηλαδή που θα βγει να δρομολογηθεί, ποιος θα το συντηρήσει όταν δεν μπορούμε να συντηρήσουμε αυτό που σήμερα κυκλοφορεί?
0: Με τον οδοντοτό τι γίνεται, κύριε Τρεβλέ?
1: Ναι, κοιτάξτε να δείτε, η γραμμή αυτή, για όσους έχουν ταξιδέψει, έχουν διαπιστώσει ότι είναι μια, εκτός από ότι είναι μια ιστορική διαδρομή, είναι μια διαδρομή σπάνιας και μοναδικής ομορφιάς. Ωστόσο όμως, η εγκατάλειψη και από το κράτος, από την κυβέρνηση και το ΝΟΣΕ, αλλά και από τη Hellenic Train που χειρίζεται το τροχαίο υλικό για πάρα πολλά χρόνια, έφτασε λοιπόν σε μια απίστευτη απαξίωση όλη η λειτουργία και επισφαλεί ταυτόχρονα κατά την εκτέλεση των δρομολογίων. Τώρα, με συγχωρείτε που θα το πω, αλλά ο λαός μας λέει ότι η νοικοκυρά που δεν θέλει να ζυμώσει 10 μέρες κοσκινίζει. Αυτό λοιπόν κάνει σήμερα το Υπουργείο, και βέβαια και οι συνδρομικές εταιρείες, να αναφέρομαι στον ΟΣΕ και τη Hellenic Train, όπου ακριβώς επειδή δεν θέλουν να χρηματοδοτήσουν την ανάταξη και τη διασφάλιση αυτής της συνδρομικής δρομολόγησης, προσπαθούν να βρουν διάφορες προφάσεις και αιτίες με διάφορες μελέτες που υποτίθεται αναζητούνται κτλ. Ενώ γνωρίζουν πάρα πολύ καλά, με μελέτες που έχουν γίνει από το Πανεπιστήμιο της Πάτρας, τι πρέπει να γίνει, σε ποιο σημείο και με ποιο τρόπο. Το πρόβλημα είναι ότι δεν θέλουν να διαθέσουν χρήματα για να διασφαλίσουν την δυνατότητα στους ανθρώπους που θέλουν να ταξιδέψουν στη συγκεκριμένη διαδρομή, αυτό να γίνεται με ασφάλεια.
0: Με αφορμή αυτά που μας είπατε για αυτή την ακραία υποστελέχωση, θέλω να, πριν κλείσουμε, κάτω από αυτές τις συνθήκες που μας περιγράψατε, οι εργασιακές σχέσεις ποιες είναι στο σιδηρόδρομο?
1: Υπάρχει μια κατάσταση καταρχήν στον ΟΣΕ, όπου εκτός από τον αριθμό που σας ανέφερα του μονίμου προσωπικού, σε κέρια πόστα ασφάλειας, σε κρίσιμα πόστα ασφάλειας, όπως είναι οι σταθμάρχες, όπως είναι οι κλειδούχοι, ακόμη και το κομμάτι της συντήρησης, το μικρό κομμάτι της συντήρησης που έχει απομείνει, να γίνεται από ανθρώπους με ελαστικές μορφές απασχόλησης, με δελτία παροχής υπηρεσιών κτλ. Πράγμα το οποίο δημιουργεί ακόμα περισσότερους κινδύνους σε όλη την λειτουργία του σιδηροδρόμου. Από την άλλη μεριά όμως, και στη Hellenic Train, δεδομένου ότι ισχυρίζεται, τουλάχιστον αυτό αποφασίζεται ότι δεν γίνονται πολλά δρομολόγια, άρα δεν έχει έσοδα, άρα δεν κερδίζει πάρα πολλά, συνεπώς δεν μπορεί να προχωρήσει σε αναγκαίες προσλήψεις και προσπαθεί μέσα από την επεργασία, μέσα από τη διαμόρφωση του εργάσιμου χρόνου, τη διαθέτηση, να καλύψει αυτά τα κενά που σας προανέφερα πριν. Είναι τραγικό όμως, γιατί χωρίς προσωπικό δεν μπορεί να λειτουργήσει ένα τέτοιο μέσο μετακίνησης και μεταφοράς και για τους επιβάτες συνολικά όμως και για όλη τη λειτουργία. Συνεπώς, εμείς εργαζόμενοι το βάζουμε σαν σημείο αιχμής αυτό. Άμεσα έχουμε ζητήσει άπειρες φορές και συνεχίζουμε να το ζητάμε να γίνουν οι αναγκαίες προσλήψεις στελέχωσης όλων των πόστων σε όλες τις ειδικότητες και στις δύο φυσικά εταιρείες.
0: Κύριε Τρεβλή, ευχαριστώ θερμά για την επικοινωνία.
1: Σας ευχαριστώ και
0: εγώ. Καλά, ευχαριστώ.
1: Γεια σας.
2: Real FM. Χτίζεις, ανακαινίζεις ή υλοποιείς δημόσια και ιδιωτικά έργα. Κάνε την επιλογή που σέβεται το περιβάλλον. Η Σάνκε αναλαμβάνει τη διαχείριση και επεξεργασία αποβλήτων από εξκαφές, κατασκευές και κατεδαφίσεις, συμβάλλοντας ενεργά στην κυκλική οικονομία με τη δημιουργία δευτερογενών δομικών υλικών. Το μεγαλύτερο εγκεκριμένο σύστημα ανακύκλωσης ΑΕΚ πανελλαδικά με 150 μονάδες και 1.500 συλλέκτες. Ανακυκλώνουμε συνειδητά. Με τη Σάνκε θέλουμε να χτίσουμε ένα βιώσιμο μέλλον για τα παιδιά μας. Sanke.gr. Ανακύκλωση που αφήνει αξία.
3: 6 στους 10 πολίτες δεν γνωρίζουν πρώτες βοήθειες.
4: Πάνω από 1.000 ζωές το χρόνο θα μπορούσαν να σωθούν με γνώση βασικών τεχνικών διάσωσης.
3: Μία από αυτές μπορείς να τη σώσεις κι εσύ.
4: Γίνε εθελοντής στην επίλεκτη ομάδα ειδικών αποστολών Ελλάδος.
3: Έλα να εκπαιδευτείς δωρεάν σε πρώτες βοήθειες,
4: αντιμετώπιση καταστροφών,
3: ορεινή διάσωση,
4: υγρό στοιχείο,
3: τηλεπικοινωνίες
4: και διάσωση με σκύλο.
3: Είμαι η Νατάσα Μποφίλιου και στηρίζω την Επομέα.
4: Είμαι η Τζόρτζια Κεφαλά και στηρίζω την Επομέα.
5: Περισσότερες πληροφορίες στο www.epomea.gr. Τηλέφωνο επικοινωνίας 6988 033 171.
4: Δώσε το χρόνο σου για να προσφέρεις στον συνάνθρωπό σου.
3: Μη μένεις θεατής. Δώσε δύναμη ζωής.
2: Για να προφυλαχτείτε από τα κουνούπια, ποτίζετε το πρωί. Απομακρύνετε λιμνάζοντα νερά, καθαρίστε τα φρεάτια και κουρεύετε το γρασίδι. Χρησιμοποιείτε εντομοκτώνα, ανεμιστήρες, κλιματιστικά και κουνουπιέρες. Το βράδυ φορέστε μπλούσες με μακριά μανίκια και μακριά παντελόνια και χρησιμοποιείτε εγκεκριμένα εντομοαποθητικά. Για περισσότερες πληροφορίες, eod.gov.gr ή 210 5212 054 και 210 5212.000. Υπουργείο Υγείας.
6: Αυτή την Κυριακή με τη Real News. Η κρυμμένη επιστολή. Το πρώτο βιβλίο της νέας σειράς μυστηρίου «Φόνη με άρωμα χαρτιού», όπου κάθε σελίδα φέρνει και μια νέα αποκάλυψη. Από τη συγγραφέα Έλερι Άνταμς. Μαζί, Real Taste and Style. Με αύρα καλοκαιρινή, ψήνουμε ψάρια στη Σχάρα και ταξιδεύουμε στη Σαγηνευτική Ελαφόνησο. Και παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Αυτή την Κυριακή με τη Real News.
2: Εσείς ποιον ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε?
7: Ακούω Real FM, γιατί ενημερώνομαι σωστά.
2: Αν σας τηλεφωνήσουν και σας ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε, απαντήστε τους. Real FM 97,8.

0: Λοιπόν, για πάμε να δούμε τι συμβαίνει καταρχάς στην Αλβανία, πριν δούμε τι σημαίνει γενικώς στον κόσμο. Τζένι Κρυθαρά μαζί μας. Τζένι μου, καλησπέρα.
1: Καλησπέρα.
0: Τι γίνεται εκεί?
1: Λοιπόν, στην Αλβανία τα επεισόδια για τα οποία γίνεται λόγο στα τελευταία 24 ώρα ξεκίνησαν όταν κάτοικοι της περιοχής Βέρνιτσα και περιβαλλοντικές ομάδες της χώρας συγκεντρώθηκαν και διαδήλωσαν ενάντια στη μετροπή μιας προστατευμένης περιβαλλοντικά περιοχής της Δαλάνης σε τουριστικό φέρετρο. Οι συγκεντρωμένοι δεν συγκρούστηκαν με την αστυνομία της Αλβανίας, αλλά με την ιδιωτική ασφάλεια της εταιρείας που έχει αναλάβει το έργο, τη Zenith South Atlantic Development. Το βίντεο αποκαλύπτουν τη βία που ασκήθηκε σε όλη την έκτασή της. Διαδηλωτές χτυπήθηκαν από μέλη αυτής της ιδιωτικής ασφάλειας, άλλους τους έσυραν στο έδαφος και ένας Έλληνας ομογενής πυροβολήθηκε στο λαιμό. Μάρτυρες ανέφεραν επίσης ότι στην περιοχή βρίσκονταν ισχυρές αστυνομικές δυνάμεις, οι οποίες είχαν αναπτυχθεί γύρω από το εργοτάξιο χωρίς να παρέμβουν για την αποκλιμάκωση της κατάστασης. Από την πλευρά της, η αλβανική αστυνομία ανακοίνωσε ότι η ένταση προκλήθηκε όταν ομάδα διαδηλωτών επιχείρησε να καταστρέψει το φράχτη του εργοταξίου. Η εταιρεία από την πλευρά της απέφυγε να σχολιάσει ευθέως τις καταγγελίες περί βίας και σε ανακοίνωσή της καταδίκασε τις ενέργειες κατά ιδιωτικής περιουσίας, όπως αναφέρει, και απέρριψε τους χειρισμούς που, όπως ανέφερε, διακινούν ανακριβείς πληροφορίες. Οι άνθρωποι οι οποίοι διαμαρτύρονται εκφράζουν φόβους για σοβαρές επιπτώσεις στο οικοσύστημα της περιοχής, που είναι μία από τις πλέον ευαίσθητες οικολογικά ζώνες της αλβανικής ακτογραμμής. Βλέπουμε πως και στην Αλβανία, που έχει εκτοξευτεί ο τουρισμός την τελευταία πενταετία, θυσιάζουν ακόμα και νατούρα περιοχές προκειμένου να γίνουν τουριστικά θέρετρα. Σήμερα, στα χέρια των λεγόμενων αδιάφορων της Αλβανίας, βρίσκεται πλέον το τουριστικό σχέδιο για την προστατευόμενη περιοχή στη Βέρνιτσα, το οποίο, να πούμε, πως συνδέεται με τον γαμπρό του Ντόναλντ Τραμπ και σύζυγο της Ιβάνκα, τον Τζάρετ Κούσνερ. Μετά τα σοβαρά αυτά επεισόδια, τα οποία, όπως είπαμε, υπήρξαν και τραυματισμοί, οι αντιδράσεις φούντωσαν με το κατά πόσο είναι νόμιμο να αλλοιωθεί ο χαρακτήρας αυτής της περιοχής. Η έρευνα σχετικά με την υπόθεση είναι ακόμα σε εξέλιξη, με τις αρχές Αλβανίας να βάζουν στο επίκεντρο τις διαδικασίες που ακολουθήθηκαν προκειμένου να αλλάξει το καθεστώς της περιοχής και από προστατευόμενη περιοχή να μετατραπεί σε τουριστικό θέρετρο.
0: Από ό,τι καταλαβαίνω, αφορούν περιουσίες και Αλβανών και μειονοτικών Ελλήνων.
1: Βεβαίως, και λίγο μετά τα επεισόδια, ο Πρωθυπουργός Αλβανίας, ο Έντι Ράμα, σχολίασε πως δεν γνώριζε ότι στην περιοχή υπάρχει πληθυσμός Ελλήνων ομογενών. Τόνισε δε πως άκουσε για πρώτη φορά τις σχετικές αναφορές που είχαν γίνει τα επεισόδια μεταξύ των διαδηλωτών και των security. Και μάλιστα έρχεται και κριτική στην Αθήνα για την ανακοίνωση που εξέδωσε το Υπουργείο Εξωτερικών.
0: Αυτός είναι ο σύμμαχος των ΝΑΤΟ, έτσι.
1: Σωστά.
0: Πού αλλού θα μας πας?
1: Στο Λίβανο, καθώς η Χεσμπολάχ απειλεί με αντίπεινα στην περίπτωση που το Ισραήλ επιτεθεί στη Βηρυτό και τα περίχωρά της, όπως προειδοποίησε, τη μεγαλύτερη δυσκολία να τηρηθεί η κατάπαυση του πυρός μεταξύ Ισραήλ και Χεσμπολάχ, που ανακοίνωσε ο Ντόναλντ Τραμπ, ανέδειξε και η τελευταία δήλωση στελέχους της Χεσμπολάχ. Ο Υπουργός Άμυνας του Ισραήλ, ο Ισραήλ Κάτς, νωρίτερα είπε ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες έδωσαν την έγκριση στις Ισραηλινές δυνάμεις να πλήξουν τα νότια προάστια της Βηρυτού, που είναι το προπύργιο της Χεσμπολάχ, εάν η οργάνωση επιτεθεί σε Ισραηλινό έδαφος. Από την ίδια ώρα, βέβαια, οι προσδευτές του Ισραήλ και του Λιβάνου στις Ηνωμένες Πολιτείες συναντήθηκαν σήμερα στο State Department σε ένα ακόμη γύρο απευθείας διαπραγματεύσεων. Το Ισραήλ και η Χεσμπολάχ συνέχισαν τις εχθροπραξίες και κατά τη διάρκεια της νύχτας. Παρά την διαβεβαίωση του Ντόναλντ Τραμπ ότι εξασφάλισε δεσμεύσεις και από τις δύο πλευρές που θα σταματήσουν κατά τη διάρκεια αυτού του νέου κύκλου διαπραγματεύσεων.
0: Τζένι μου, σε ευχαριστώ πολύ.
1: Καλό βράδυ.
0: Και κάπου εδώ ήρθε η ώρα να σας αποχαιρετήσουμε. Να είστε όλοι και όλες καλά. Ψυχή βαθιά. Το ραντεβού μας είναι αύριο στις 7 το απόγευμα.

0: Real FM. Ο Αλέξανδρος Τσουβέλας στο Ενώπιος Ενωπείο.
1: Μια καρέκλα να τα πω!
0: Ο αγαπημένος κωμικός με τα εκατομμύρια views, τις sold out παραστάσεις και τις ατάκες που έγιναν viral.
2: Δεν είμαι καλά, γι' αυτό με φέρατε.
0: Μιλά για τη διαδρομή του, οι δυσκολίες στο ξεκίνημα, η προσωπική ζωή και οι ιστορίες πίσω από τους χαρακτήρες και τις μιμήσεις που του χάρισαν την επιτυχία.
1: Δεν είδες μωρέ τι είπε ο Χατζη Νικολάου.
0: Ο Αλέξανδρος Τσουβέλας με τον δικό του μοναδικό τρόπο σε μια συνέντευξη καρδιάς στον Νίκο Χατζη Νικολάου και το Ενώπιος Ενωπείο. Πέμπτη, τα μεσάνυχτα, στον Αντένα.
3: Λοιπόν, πριν ξεκινήσεις, να σου εξηγήσω τους κανόνες. Είναι πολύ απλό. Βλέπεις μπεργεράκι, τρως μπεργεράκι, κερδίζεις ευρώ.
4: Αχα.
3: Μετά πέφτεις πάνω σε πίτσα, τρως πίτσα, κερδίζεις ευρώ. Και όταν δεις παγωτό.
4: Κατάλαβα. Τρως παγωτό, κερδίζεις ευρώ. Μα καλά, τι είδος παιχνίδι είναι αυτό?
3: Παιχνίδι, εγώ για το box σου λέω. Στο box, όσο τρως, κερδίζεις ευρώ. Γιατί με κάθε παραγγελία σου, μαζεύεις πόντους που γίνονται ευρώ. Και αν κάνεις repeat τις παραγγελίες σου, explore νέα καταστήματα ή παραγγέλνεις στο Happy Hour, κερδίζεις ακόμα περισσότερα ευρώ. Box, το delivery που πάντα κερδίζεις.
0: Αυτή την άνοιξη, μια συναρπαστική ιστορία. Ένας ανιψιός.
5: Ήρθα!
0: Ένας θείος.
6: Α, ήρθες.
0: Καμία αλλαγή.
6: Δεν πειράζεις τίποτα γιατί συχαίνω με τις αλλαγές.
0: Και μια μεγάλη ανατροπή.
5: Άλλαξα πάροχο ρεύματος.
6: Τι έκανες?
5: Έβαλα προτέργεια.
6: Καλά έκανες. Μπράβο.
0: Αυτή είναι η Συγκάτοικη. Μια ιστορία που μας μαθαίνει.
6: Πώς βλέπω τις προσφορές στο Πρωτεργία Club?
5: Έτσι.
6: Πώς βλέπω την κατανάλωσή μου?
5: Να, εδώ.
6: Πώς μπαίνω στο Πρωτεργία App? Α, τόσο εύκολο είναι.
5: Ναι, ναι.
0: Που μας μαθαίνει πως όταν βρίσκεις αυτό που σου ταιριάζει, δεν το αλλάζεις και στην Πρωτεργία θα βρεις σίγουρα το ιδανικό πρόγραμμα ρεύματος και φυσικού αερίου για σένα. Γίνε πελάτης στο Πρωτεργία.gr, σε ένα από τα 85 καταστήματά μας ή στο 1831. Πρωτέργεια, η ενέργεια της Metlen Energy and Metals. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΕ. Real FM. Η ώρα είναι 9.
7: Οι τουρίστες ανακαλύπτουν εμπειρίες. Οι επιχειρηματίες τις δημιουργούν. Και εμείς τους στηρίζουμε με το Πειραιώς Tourism 360. Εποφεληθείτε κι εσείς τώρα από τα προνόμια που απολαμβάνουν χιλιάδες πελάτες μας για τη χρηματοδότηση και τη λειτουργία της επιχείρησής σας. Πειραιώς. Στηρίζει κάθε αύριο.
8: Πολιτικές εξελίξεις.
9: Τώρα είναι η ώρα για μια νέα εθνική προσπάθεια.
10: Κοινωνία.
8: Οικονομία.
11: Αναμένονται νέα μέτρα από την κυβέρνηση.
10: Διεθνείς ειδήσεις.
8: Αθλητικά.
10: Πολιτισμός.
12: Ηθοποιός σημαίνει φως.
8: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
13: Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι. Είναι οι σημαντικότερες ειδήσεις από τον Real FM. Στο μικρόφωνο η Κασιάνη Βραχά. Κλειστές είναι αυτή την ώρα η Λυκαβητού και η Δημοκρήτου από Σόλωνος και η Σκουφά από Μύρου στο Κολωνάκι λόγω φωτιάς που ξέσπασε σε υπόγειο καταστήματος επί το που επιχειρούν δυνάμεις της πυροσβεστικής. Μέχρι στιγμής δεν υπάρχουν αναφορές για εγκλωβισμένους. Την πρότασή της για την αναθεώρηση 30 άρθρων του Συντάγματος κατέθεσε στη Βουλή η Νέα Δημοκρατία. Την Πέμπτη η διάσκεψη των Προέδρων θα εκκινήσει τις κοινοβουλευτικές διαδικασίες. Αναμενόμενη από καιρό εξέλιξη χαρακτήρισε ο γραμματέας της Νέας Αριστεράς Γαβρίλη Σακελαρίδης την ανεξαρτητοποίηση 7 βουλευτών του κόμματος. Σε επιστολή του τονίζει ότι η Νέα Αριστερά θα ανασυγκροτηθεί και θα δώσει τις μάχες που έρχονται. Οι διαπραγματεύσεις Ουάσιγκτον-Τεχεράνη συνεχίζονται αδιάκοπα εδώ και 4 ημέρες, έγραψε σε νέα του ανάρτηση ο Ντόναλντ Τραμπ. Σημείωσε ότι ήρθε πλέον η ώρα το Ιράν να καταλήξει σε συμφωνία με τον έναν ή τον άλλο τρόπο. Από την πλευρά του, ο Αμερικανός Υπουργός Εξωτερικών ανέφερε ότι η Τεχεράνη έχει συμφωνήσει να συζητήσει πτυχές του πυρηνικού της προγράμματος. Δίωξη για ανθρωποκτονία από πρόθεση σε ήρεμη ψυχική κατάσταση ασκήθηκε στον άνδρα 41 ετών που φέρεται να σκότωσε με 45 μαχαιριές την 30χρονη σύζυγό του. Ο καθομολογή ανδράστης ισχυρίζεται ότι αμύνθηκε σε επίθεση της γυναίκας του. Προφυλακιστές εκρήθηκαν 3 από τους κατηγορούμενους που φέρονται να είχαν ηγετικό ρόλο στην υπόθεση των παράνομων επιδοτήσεων του ΟΠΕΚΕΠΕ στη Βόρεια Ελλάδα. Άλλοι 3 τέθηκαν σε κατοίκον περιορισμό και ένας αφέθηκε ελεύθερος με περιοριστικούς όρους. Περισσότερα στο enikos.gr. Νέες τουρκικές προκλήσεις στο Αιγαίο. 7 παραβιάσεις του ελληνικού εναέριου χώρου σημειώθηκαν μόνο σήμερα, σύμφωνα με το αρχηγείο του στρατού. Καταγράφηκαν επίσης 6 παραβάσεις των κανόνων εναέριας κυκλοφορίας. Όλα τα τουρκικά αεροσκάφη αναχαιτίστηκαν.
8: Real Sports. Οι τελευταίες αθλητικές ειδήσεις.
13: Το πρωτάθλημα στην Α1 στο πόλο των γυναικών κατέκτησε Ολυμπιακός που επικράτησε εκτός έδρας με 9-7 του ναυτικού ομίλου Βουλιαγμένης στον τέταρτο τελικό. Με 3-1 στις νίκες οι Ερυθρόλευκες πήραν τον τίτλο τον 16ο στην ιστορία του συλλόγου. Περισσότερα στο φιλάθλος.gr.
8: Real Weather.
13: Έθριος αύριο καιρός σε όλη τη χώρα με νεφώσεις στα υπηρωτικά. Ανεμινότιοι έως 6 μποφόρ. Στους 31 βαθμούς Κελσίου η μέγιστη θερμοκρασία σε Αττική και Θεσσαλονίκη.

0: Στους 97,8.
1: Ψυγραμμένοι είστε? Βλέπω μια αναφρά ψυγρασία μεταξύ σας. Πότε ψυγραστήκατε? Α,

0: Νομίζεις ότι θα με ρίξεις με Σινάτρα?
1: Νομίζω ότι μπορεί να βοηθήσει ο Σινάτρα σε αυτό το πρόβλημα που έχουμε μεταξύ μας.
0: Μόνο με τρικλοποδιά μπορείς να με ρίξεις.
1: Πρέπει να ζεστάνουμε κάπως τη σχέση μας. Δεν μπορεί να είμαστε ξένοι, ας πούμε.
0: Άνοιξε ό,τι κλιματιστικό υπάρχει εδώ μέσα στους 10 βαθμούς.
1: Στο Γιώργο Τζιβελεκίδη τα λέει αυτά.
0: Ναι, δεν υπάρχει περίπτωση να ζεσταθεί και να ξαναζεσταθεί. Να εντρώγεται το ξαναζεσταμένο φαγητό. Δεν κολλάει το γυαλί που έχει ραγίσει.
1: Υπάρχει μια ψυχρασία μεταξύ μας.
0: Και δεν είμαι και σίγουρος αν το τέταρτο κόμμα μπορεί να πάει να ανέβει παραπάνω.
1: Ναι, όντως. Αυτό είναι ένα ζήτημα μεγάλο.
0: Δεν είπα ποιο.
1: Ναι, όχι, δεν είπαμε. Δεν λέμε ποιο είναι. Αλλά να σου πω όμως κάτι, βρε Σιμανόλη. Εδώ πέρα σημαίνει φοβερά και τρομερά
0: να
1: πράγματα.
0: Να σου πω κάτι, σε δικαιολόγησα χθες. Είπα ότι η υπηρεσία αποφασίζει. Αλλά μέχρι ενός σημείου.
1: Σου βγήκε ένα παράπονο.
0: Εννοείται.
1: Ήσουν πληγωμένος.
0: Εννοείται. Και το μένα παράπονο την Ταλάρα. Σε κάτι Χριστό.
2: Μην πετάς ατάκια.
1: Σωστά. Δεν πρέπει να πετάω ατάκες.
0: Τι εννοείται.
1: Ναι, πρέπει να το ξεπεράσουμε, διότι συμβαίνουν φοβερά και τρομερά πράγματα. Διαλύονται κοινοβουλευτικές ομάδες. Αναδεικνύονται οι ανεξάρτητοι δεύτερη δύναμη στη Βουλή.
0: Και έχεις καταλάβει τι έχεις κάνει πρωτομηνιά.
1: Τι έκανα, Βερμανόλη?
0: Η απιστία ήρθε την πρώτη του μήνα.
1: Μα είναι δυνατόν να το ονομάσεις αυτό απιστία, έτσι εύκολα? Τσακ το ρίξες, που λέμε. Είναι δυνατόν?
0: Σοβαρολογείς τώρα?
1: Καλύφθηκε μία ανάγκη.
0: Δεν μπορούσα το βράδυ να γυρίσω στον ύπνο μου. Όπου γυρνούσα έβρισκα.
1: Εγώ φταίω γι' αυτό.
0: Ναι, αριστερά γυρνούσα έβρισκα. Δεξιά γυρνούσα έβρισκα. Έμενα
1: κέντρο
0: στο κέντρο
1: να
0: έβρισκα. Έβρισκα.
1: Έβρισκες.
0: Εδώ δεν μένω στο κέντρο, ούτε ψηφοφόρο δεν μένω.
1: Κέντρο, παιδί μου, αυτό είναι τώρα, φοριέται. Το κέντρο φοριέται.
0: Πώς φοριέται?
1: Το κέντρο, λίγο πιο δεξιά και πιο αριστερά και κέντρο, αυτό είναι ο χώρο.
0: Λίγο πιο δεξιά και λίγο πιο αριστερά. Άμα σφινώσουν τα κέρατα, θα σου πω εγώ μετά. Πυροσβεστική κατευθείαν.
1: Κατευθείαν.
0: Ναι.
1: Τι κάνει, Μανώλη μου, πώ είσαι?
0: Καλό μήνα, ε.
1: Εντάξει, 2 του μηνός σήμερα.
0: Να τα. Τα βλέπεις. Αυτό αυτομάτως δείχνει την κρίση στη σχέση. Λες, ας πούμε, στον άνθρωπο καλό μήνα, 2 του μηνός, γιατί 2 του μηνός κάνετε πρώτη φορά εκπομπή. Έσου, εντάξει, 2 του μηνός. Εντάξει. Άρε παγάνι.
1: Άρε παγάνι.
0: Άρε παγάνι.
1: Ο οποίος σήμερα με είπε θηλυκός χουδαλάκης, με είπε.
0: Ποιος?
1: Ο Παγάνης. Ο θηλυκός χουδαλάκης, λέει.
0: Καλά, αυτά τα είναι στάχτη στα μάτια τώρα.
1: Λες, ε.
0: Έτσι είναι. Για να τα ακούω και καλά, ότι.
1: Και καλά, ναι. Αυτά, αυτά. Πώς είσαι λοιπόν, Μανώλη μου, για πες μου, πώς πέρασες τη χθεσινή σου μέρα?
0: Θαύμα.
1: Και πώς πέρασες και το Σαββατοκύριακο?
0: Εξαιρετικά.
1: Ωραία.
0: Τέλεια.
1: Πάρα πολύ καλά.
0: Δηλαδή, να σου πω κάτι. Τι άλλο μπορεί να θέλει ένας άνθρωπος από τη ζωή του?
1: Τι είχες δηλαδή?
0: Τίποτα.
1: Αυτό το τίποτα θέλει ένας άνθρωπος από τη ζωή του?
0: Νομίζω. Δεν ξέρω. Τι να σου πω. Το Σαββατοκύριακο. Εντάξει, ήταν ένα συμπαθητικό Σαββατοκύριακο.
1: Mm. Ζεστό Σαββατοκύριακο.
0: Ήταν ένα Σαββατοκύριακο καλοκαιρινό.
1: Τελείως καλοκαιρινό.
0: Ναι, βέβαια. Χθες, ας πούμε, η κυρία Λευγή από τα Γιάννα μου είπε ότι έβρεχε 2 ώρες. Χθες.
1: Ναι. Mm. Στα Γιάννα είναι πάνω, ε.
0: Φοβερό. Κίνηση.
1: Κίνηση είχε.
0: Είχε κίνηση και είχε κίνηση, το έλεγα χτες, αλλά δεν ήσουν εδώ για να ακούσει. Βέβαια, εντάξει.
1: Ναι, έτσι λοιπόν, θα πάει σήμερα, το ξέρω, έχω πάρει απόφαση.
0: Θα βαράνε καμπάνες όλο τη ώρα. Έχω δει, δεν υπάρχει περίπτωση.
1: Ναι.
0: Ήθελα λοιπόν, αυτή ήθελα να πω ότι είχε κίνηση και στο Λεκανοπέδιο χτες. Διότι είχε μείνει. Ακούς κάτι άλλο?
2: Το πέρα
0: παράπονο. Γιατί. Δεν ακούει κάτι άλλο, γιατί δεν ήταν αστείο αυτό που είπα. Για να γελάει κάτι άλλο ακούει. Λοιπόν, τι ήθελα να
1: διαλέγω.
0: Ότι είχε κίνηση στο Λεκανοπέδιο, διότι πολλοί κόσμος τελικά δεν έφυγε.
1: Δεν έφυγε, μα και η επιστροφή δεν υπήρχε επί της ουσίας στη χθεσινή ημέρα. Δηλαδή ένα μικρό σημείο εκεί στην Αθηνό Κορίνθου, ένα πολύ μικρό σημείο.
0: Είχε μια σχετική επιστροφή.
1: Δεν είχε όμως αυτά που είδαμε, για παράδειγμα, την Πρωτομαγιά με τις ουρές, τις ατελείωτες. Να πούμε ποιοι είμαστε. Ο Μανώλης Παρδάλης είναι στο ένα μικρόφωνο.
0: Και η Ελένη Κατσαμπέκη είναι στο άλλο.
1: Ο Γιώργος Τζιβελεκίδης είναι στη ρύθμιση του ήχου.
0: Ναι.
1: Δεν η Φράνσης Παράσχη.
0: Φράνσης Παράσχη, ναι.
1: Είναι στο τηλεφωνικό μας κέντρο. Και απόψε είναι η Κασιανή Βραχά στα δελτία ειδήσεων και στη
0: πάλι.
1: Σύνταξη. Υπήρξε μια αλλαγή. Έκλησης. Γίνονται κάποιες αλλαγές. Όπως εγώ χθες κατάλαβες με τον Γιώργο, τον Παγάνη Κούμπη. Σήμερα είναι η Κασιανούλα.
0: Η Κασιανή δεν κάνει, με κάποιον άλλο δελτία. Μα κάνει μόνη.
1: Ωραία, ας το ξεπεράσουμε.
0: Μην τα συγκρίνεις αυτά.
1: Απόψε θα έχουμε μετά τις 9.30 τον κύριο Ρίζο.
0: Απόψε. Ωραία.
1: Θα έχουμε τον κύριο Ρίζο για τις
0: απορίες.
1: Για τις απορίες σας σχετικά με εργατικά θέματα και ασφαλιστικά.
0: Καθαρογράφηκε τελικά το...
1: Πάμε από Παρασκευή σε Παρασκευή.
0: Δεν ξέρω.
1: Αν μας πει ο κύριος Ρίζος πάλι ότι αυτή την Παρασκευή... όχι, κάτι πάει πολύ στραβά.
0: Καλά, δεν κάτι γίνεται. Πάει πολύ στραβά, το ξέρουμε.
1: Έχω βαρεθεί τη μέρα Παρασκευή να το ακούω.
0: Αυτό που η Ένωση Δικαστών και Εισαγγελέων αντέδρασε στην... ανακοίνωση του State Department στην Ένωση Δικαστών και Εισαγγελέων ήταν σε κόμμα όλα αυτά τα χρόνια.
1: Τι να σου πω τώρα.
0: Γιατί το State Department συχνά πυκνά
1: βγάζει
0: διάφορες.
1: Βεβαίως βγάζει.
0: Για την τρομοκρατία και σε πολλές περιπτώσεις κάνει και κριτική.
1: Φυσικά.
0: Σε αποφάσεις της δικαιοσύνης.
1: Είμαστε πολύ συνηθισμένοι σε αυτό.
0: Ναι, θέλω να πω δηλαδή, εγώ δεν εξετάζω την ουσία. Γιατί η εισαγγελική παρέμβαση υπήρξε πριν το State Department.
1: Βεβαίως.
0: Για το θέμα του Γιωτόπουλου. Αλλά τώρα του ξαφνικά.
1: Ξαφνικά.
0: Εντάξει.
1: Ξαφνικά.
0: Έτσι ξαφνικά.
1: Και άλλο τραγούδι.
0: Ναι.
1: Κάνουμε μουσική εκπομπή σήμερα, λες.
0: Όχι, απλά τώρα βγαίνουν τίτλοι.
1: Βγαίνουν οι τίτλοι. Βγαίνουν οι τίτλοι.
0: Βγαίνουν τίτλοι.
1: Λοιπόν, πρέπει να σου πω, Μανώλη.
0: Την Πέμπτη θα κάνεις μόνο σου εκπομπή.
1: Γιατί?
0: Γιατί θα κάτσω να δω την εκπομπή με τον Τζουβέλα.
1: Α, και εγώ θέλω να τη δω. Όχι, και εγώ θέλω να τη δω. Εγώ θα τη δω. Κοίταξε, τι ώρα είναι, 12 παρά τέταρτο. Δεν είναι κάπου εκεί, δεν είναι η εκπομπή, αν δεν κάνω λάθος.
0: Αλήθεια.
1: Δεν θυμάμαι ακριβώς. Ναι. Οπότε, όχι, Μανώλη μου, δεν θα πάει έτσι. Δεν θα πάει έτσι. Θέλω κι εγώ να τη δω την εκπομπή αυτή. Πιστεύω ότι θα είναι πάρα πολύ
0: καλή. Να κάτσε εδώ να τη δεις.
1: Να κάτσω εδώ να τη δω. Εντάξει. Και αυτό γίνεται. Το είπα με τρεις τελείες όμως.
0: Δεν καταλαβαίνω τι τα αποσιοποιητικά, δηλαδή που, τι σημαίνουν.
1: Ας του πω ένα ναι. Είναι τα αποσιοποιητικά.
0: Καλά, κατάλαβα. Εννοείται ότι θα έχουμε κύριο Ρίζο, κύριε Γιώργο. Δεν έχετε ακούσει που κάνουμε, έχουμε κάνει τόση προετοιμασία. Έχουμε φέρει Μπλάνκο, Γόμες. Να δούμε αν καθαρογράφηκε, μην έχει κανένα λάθος.
1: Αυτή θα φαντάζομαι ότι θα είναι και η πρώτη ερώτηση που θα έχουμε, έτσι. Αν έχει καθαρογραφεί.
0: Παρδάλει η σκέψη μας στην Κατσαμπέκη, ο κρεβάτο μουρμούρας.
1: Ναι.
0: Ποιος είναι ο Αρτούρ?
1: Μισό λεπτό.
0: Που λέει ο Γιάννη ποιο... ρε Γιάννη.
1: Α.
0: Όχι μεταξύ μας, ρε Γιάννη. Ρε Γιάννη. Όχι με άλλους ακροατές, τώρα δεν είναι σωστό. Μπορεί, λέει, να είναι και μια ανόητη ερώτηση. Προφανώς είναι προς την κυβέρνηση. Άρα σωστά την έχετε στείλει σε εμάς. Σε μένα δηλαδή.
1: Βέβαια.
0: Κατά τη γνώμη μου, λέει, όταν ζήτησε η Ουκρανία βοήθεια μετά την επίθεση από τη Ρωσία, κατά δικαστία των άκρων βεβαίως. Όμως δεν αποδυναμώνει στην άμυνα της χώρας με τον κίνδυνο που διατρέχει ανά πάσα στιγμή. Θα μπορούσαμε να στείλουμε μόνο υγειονομικό υλικό και διακομιδές ασθενών.
1: Μάλιστα.
0: Διακομιδές ασθενών δεν νομίζω ότι θα μπορούσαμε να κάνουμε. Οι αποστάσεις δεν το επιτρέπουν. Κατά τη γνώμη μου, πάντα εφόσον η κυβέρνηση έχει εκφράσει τη θέληση να δημιουργήσει εναλλακτικές μορφές ενέργειας, ας κάνει προτάσεις να αγοράσει το ουράνιο από Ιράν και το καταφέρει η Ελλάδα να μείνει, να είναι από τις κορυφές ειρηνευτικές. Κάτι μάλλον θέλετε να πείτε εδώ, κύριε Χρήστο, ναι. Να είναι από τις κορυφές. Εμείς θέλουμε να πάρουμε ουράνιο.
1: Δεν έχω ακούσει
0: να υπάρχει.
1: Τι, ναι, δεν το έχω ακούσει αυτό να θέλουμε να πάρουμε δάνειο. Λοιπόν, να πούμε ένα χρηστικό πρακτικό της στιγμής.
0: Ναι.
1: Υπάρχει μια φωτιά σε υπόγειο ισόγειου καταστήματος, ναι. Υπόγειο αποθήκη ενός ισόγειου καταστήματος στο Κολωνάκι, στην οδό Σκουφά. Και αυτή τη στιγμή υπάρχει διακοπή κυκλοφορίας των οχημάτων στην οδό Λυκαβητού από το ύψος της Όλωνος, στην οδό Δημοκρίτου από το ύψος της Όλωνος και στη Σκουφά από το ύψος της οδού Ομήρου εκεί στο Κολωνάκι. Επιχειρούν δυνάμεις της πυροσβεστικής. Δεν υπάρχει κάποιο πρόβλημα, δεν έχουν αναφερθεί κενώσεις και τα λοιπά κατοίκων. Είναι μια πενταόροφη πολυκατοικία και είναι ο υπόγειος χώρος.
0: Α, είναι, συγγνώμη, είναι το κατάστημα του Νάκα.
1: Είναι Νάκα στο κατάστημα, δεν, ναι, πάντως, η αποθήκη αυτή έχει κάποια χαρτικά ήδη.
0: Όχι ρε φίλε.
1: Οπότε όσοι είστε στην περιοχή προσπαθήστε να το αποφύγετε το σημείο.
0: Γενικώς, ναι. Και άλλη δημοσκόπηση.
1: Επίσης έχουμε νέα δημοσκόπηση, δηλαδή δεν, αυτό το πράγμα είναι κάθε μέρα, δεν ξέρω.
0: Και χθες είχε, εγώ χθες είπα ότι μέσα στην εβδομάδα θα έχει άλλες δύο.
1: Ναι, σε άκουσα που τα έλεγες.
0: Τυχώς. Μίλαγα μέχρι αργά, θέλω να σου πω. Μέχρι τις 12.
1: Αλλά δεν άκουγα και μέχρι.
0: Δεν περίμενα. Λοιπόν, μάχη Ανδρουλάκη Καριστιανού.
1: Για την τρίτη θέση.
0: Θα σου πω τι πληροφορίες έχω αργότερα.
1: Α, ναι, να μου πεις. Θέλω πολύ να μάθω.
0: Θα σου πω. Θέλω επίσης να σου πω ότι αυτό το η προοπτική που βγάζουν οι δημοσκόποι, ότι είναι το κριτήριο με το οποίο θα πάει να ψηφίσει ο κόσμος.
1: Η προοπτική.
0: Ναι, ναι, και η σταθερότητα.
1: Σταθερότητα, μπούρδες. Εγώ έχω ακούσει. Αυτό είναι το νούμερο ένα κριτήριο. Οικονομία, τσέπη. Μπούρδες. Και σταθερότητα, αυτά τα δύο.
0: Οικονομία. Στη χθεσινή δημοσκόπηση. Πού είναι, πρέπει να τη βρω τώρα.
1: Ναι, η οικονομία είναι το πρώτο.
0: Όχι, περίμενε. Γιατί εδώ θα μας βγάλουν τρελούς όλους. Ξεχάσουμε και αυτά που ξέρουμε. Πού είναι η χθεσινή δημοσκόπηση. Θα τη βρω. Ανησυχείς. Λοιπόν, στη χθεσινή λοιπόν δημοσκόπηση αυτή τώρα της Πάλης είναι για το Sky, έτσι. Χθες ήταν για το Action.
1: Ναι, είναι η Opinion, είναι η χθεσινή. Αν δεν κάνω λάθος. Opinion Poll. Ναι, βεβαίως.
0: Τη βρήκες.
1: Ναι, τη βρήκα.
0: Περίμενε. Opinion. Opinion ειδήσεις. Πολύ ωραία. Καθιερώνεται δεύτερο κόμμα η Ελλάδα. Λοιπόν, έχει λοιπόν. Πάμε. Ιεράρχηση προβλημάτων.
1: Ναι.
0: Πρώτο, ακρίβεια πληθωρισμός.
1: Μάλιστα.
0: Δεύτερο, οικονομία ανάπτυξη. Έκτο, τιμές κόστος ενέργειας.
1: Ναι.
0: Η ακρίβεια και πληθωρισμός. Από πότε απομονώθηκαν από τις τιμές και το κόστος της ενέργειας.
1: Είναι η μικροοικονομία και η μακροοικονομία αυτή. Έλα, το ίδιο πράγμα είναι.
0: Η
1: προφανώς,
0: ακρίβεια
1: έτσι.
0: Και ο πληθωρισμός από την οικονομία και την ανάπτυξη και τις τιμές και το κόστος ενέργειας. Βάζω και τα τρία μαζί. Ναι. Από πότε είναι απομονωμένα.
1: Κοίταξε, εγώ το πρώτο από το τρίτο δεν μπορώ να τα διαχωρίσω με κάποια λογική. Το δεύτερο πιθανότατα είναι το γενικότερο.
0: Ναι, βέβαια η ανάπτυξη, για να έχεις ανάπτυξη, είναι βασικό να μην έχεις ακρίβεια. Για να μην έχει πληθωρισμό.
1: Δεν μετριέται έτσι η ανάπτυξη.
0: Όχι, θέλω να σου πω, ρε παιδί μου.
1: Ναι, ναι, εντάξει, προφανώς, ναι.
0: Αν εντωμεταξύ, αν λέω, γιατί εγώ εδώ είμαι μπακάλι, ίσως γνωστόν. Αν προσθέσεις τα ποσοστά και των τριών, πάει 55 και 33, 88
1: ναι.
0: Και 12%.
1: Ναι.
0: Και το 0,9 και 0,3 μας κάνει 100,9. Ναι. Hello.
1: Είναι πολύ καλό. Αλλά όμως νομίζω ότι εδώ αναφέρεσαι στην ιεράρχηση των προβλημάτων. Η έννοια της σταθερότητας είναι το πιο πολιτικό. Δεν περιλαμβάνεται δηλαδή σε αυτή τη μέτρηση.
0: Στα προβλήματα δεν υπάρχει θέμα σταθερότητας.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Υπάρχει ως κριτήριο.
1: Είναι η έννοια ομπρέλα, να το πούμε έτσι.
0: Και λέει, πρόσεξε μας τώρα γιατί εδώ πέρα είναι λίγο. Μην πω τη λέξη γιατί δεν πρέπει να την πω. Τι θα μετρήσει περισσότερο στην τελική σας επιλογή ψήφου. Δεν υπήρχε αυτή η ερώτηση ποτέ τώρα, γιατί λόγω σταθερότητας προέκυψε. Γιατί υπάρχει ερώτηση, ποιος θέλετε να σηκώσει το τηλέφωνο.
1: Ναι, βέβαια, υπάρχει έτσι. Αυτή. Αυτό να το πούμε
0: κιόλας. Και δεν χτυπάει το τηλέφωνο.
1: Κι άλλο τραγούδι σου είναι, Γιώργο.
0: Και δεν χτυπάει το τηλέφωνο. Εγώ το είπα.
1: Και να τα πούμε εδώ τα ποσοστά. Ποιος θέλει να σηκώσει το τηλέφωνο.
0: Ναι, ναι, εννοείται. Έτσι. Περίμενε τώρα. Η εγγύηση ανόδου του βιωτικού επιπέδου. Θέλω να μου πεις ποιος έχει εγγυηθεί ή μάλλον ποιος εγγυάται προεκλογικά.
1: Όλοι. Το θέμα είναι αν γίνεται.
0: Αυτό. Και, όλοι, δεύτερο, και δεύτερο η ανάγκη σταθερότητας.
1: Είναι δεύτερο με 30%.
0: Η ανάγκη για αλλαγή είναι τρίτο.
1: Ναι.
0: Σταθερότητα και αλλαγή δεν πάνε μαζί.
1: Όχι, δεν πάνε μαζί. Θέλουμε σταθερότητα χωρίς να αλλάξει κάτι.
0: Έτσι.
1: Ναι.
0: Οι μεταρρυθμίσεις στο κράτος δικαίου, αλλά στην ιεράρχηση των προβλημάτων είναι απονομή δικαιοσύνης κράτος δικαίου.
1: Βέβαια.
0: Γιατί οι μεταρρυθμίσεις στο κράτος δικαίου είναι μια γενικότερη κουβέντα.
1: Φυσικά.
0: έτσι, που μπορεί και
1: περιλαμβάνει προφανώς την έννοια της δικαιοσύνης.
0: Μπορεί και να την περιλαμβάνει.
1: Εντάξει, ναι.
0: Μπορεί.
1: Ναι, αλλά με το νόημα αυτό όμως, έτσι.
0: Σταματήσανε λοιπόν 1000 ανθρώπους μέχρι 2 επιλογές και τους είπανε τι θα μετρήσει περισσότερο στην τελική σας επιλογή ψήφου, και είπαν, είπε ο κόσμος, η μεταρρυθμίση του κράτους δικαίου.
1: Εντάξει, όχι, κάνε την ερώτηση, Βρεμανόλη, τώρα και εσύ, έλα, μην το προβοκάρεις τελείως. Κάνε την ερώτηση. Θέτουν 4 ερωτήματα. Το βιωτικό επίπεδο, η ανάγκη σταθερότητας, η ανάγκη για αλλαγή. Ίσως να δίνεται και η δυνατότητα για τα ποσοστά, είναι αυτό όταν αθροίζονται βιώνουν πάνω από το 100, μπορεί ναι, να υπάρχει επιλογή και δύο.
0: Ναι,
1: πραγμάτων.
0: Επίσης προσπαθώ να καταλάβω πόσο διακριτή είναι η διαφορά μεταξύ της ιδεολογικής τοποθέτησης
1: ναι,
0: και της διαχρονικής πολιτικής ταύτισης με το κόμμα. Mm.
1: Ξέρεις, τώρα με αυτή τη συζήτηση που κάνουμε και με αυτά τα ερωτήματα που θέτεις, μου έρχεται στο μυαλό αυτό που λένε ότι εν πάση περιπτώσει μερικές φορές δεν έχει πολύ τόσο μεγάλο νόημα η απάντηση όσο το πώς είναι διατυπωμένη η ερώτηση.
0: Καλά, προφανώς.
1: Σε πολλά πράγματα.
0: Μα κοίτα, είναι περίμενε, η διαφορά υπάρχει αν κάτσουμε να τα αναλύσουμε. Γιατί η ιδεολογική τοποθέτηση είναι, ας πούμε, εγώ είμαι καπιταλιστής. Mm. Εγώ είμαι κομμουνιστής. Εγώ είμαι φιλελεύθερος. Η ιδεολογική τοποθέτηση. Πολιτική ταύτιση με το κόμμα είναι ψηφίζω, διαχρονική πολιτική. Ψηφίζω Νέα Δημοκρατία γιατί
1: πάντα
0: ψήφιζε
1: αυτό
0: η οικογένειά μου.
1: Ναι,
0: ψηφίζω Πασόκ γιατί αυτό.
1: Και
0: ωστόσο, πρακτικά δεν γίνεται να έχεις πολιτική ταύτιση με το κόμμα και να μην συμφωνείς ιδεολογικά. Mm. Δηλαδή, δεν ψηφίζεις κάτι επειδή έχεις διαχρονική πολιτική ταύτιση και είσαι στο άλλο άκρο.
1: Πας να κάνεις ένα συνδυασμό πραγμάτων. Εγώ νομίζω ότι έτσι όπως τίθεται τα ερωτήματα, ο κάθε ερωτώμενος πηγαίνει στην κατεύθυνση, στην κατεύθυνση αυτή που του φαίνεται πιο οικία. Το αναλύεις νομίζω υπερβολικά πολύ. Έτσι πιστεύω.
0: Έπρεπε να το πάρω πιο χαλαρά αυτό εννοείς.
1: Νομίζω πως ναι. Και να σου πω και κάτι, Μανώλη.
0: Χαλαρά λοιπόν βλέποντάς το. Mm. Έτσι. Νομίζω ότι αυτή θα είναι η τελική κατάταξη των κομμάτων.
1: Αυτή της...
0: 1, 2, 3, 4.
1: Μάλιστα. Το 3 ποιο θα είναι?
0: Χριστιανού.
1: Γιατί σήμερα στη σημερινή δημοσκόπηση το 3 δεν είναι Χριστιανού.
0: Να σου πω κάτι. Και μία μονάδα κάτω να είναι από το Πασόκ. Αν στο Πασόκ το θεωρούν επιτυχία, θα έχουν πρόβλημα.
1: Ναι. Ναι.
0: Ακούω και αυτούς που λένε ότι δεν θα μπει Χριστιανού στη Βουλή. Δεν το πιστεύω.
1: Κοίτα, εδώ οι διαφορές, γιατί έχουν σημασία τα ποσοστά στη σημερινή δημοσκόπηση.
0: Ναι.
1: Είναι Νέα Δημοκρατία 29,5, κόμμα Τσίπρα 15,5 και μετά Πασόκ 11,5, Καριστιανού 11.
0: Αυτό σου
1: δηλαδή,
0: λέω.
1: Το όριο του στατιστικού λάθος πλέον είναι 3, νομίζω.
0: 2,5 με 3, ναι. Εγώ σου
1: άρα...
0: 2,5 σου λέω. Όχι, δεν μπαίνει καν όριο στατιστικού.
1: Εδώ πέρα δεν είναι ξεκάθαρη η σειρά.
0: Ξαναλέω, εάν το ΠΑΣΟΚ είναι τρίτο, μπορεί να είναι και δεύτερο, δεν ξέρω τι θα γίνει με τις εκλογές.
1: Ναι, φυσικά.
0: Μπορεί να είναι και πρώτο. Κανονικά εκεί στοχεύει. Το είπα τώρα αυτό έτσι, αλλά δεν έχει σημασία. Αν όμως είναι τρίτο και η διαφορά από την Καριστιανού είναι στο όριο του στατιστικού λάθους και το θεωρήσουν επιτυχία, θα έχουν τεράστιο πρόβλημα.
1: Πολύ νωρίς είναι, νομίζω.
0: Να σου πω, πολύ νωρίς είναι. Συγγνώμη, αλλά 1η Ιουνίου και 2 Ιουνίου έχουμε ήδη δύο δημοσκοπήσεις.
1: Και θα συνεχίσει τώρα αυτό το πράγμα.
0: Άρα δεν είναι πολύ νωρίς.

0: Ρίχτο Γιώργο.
1: Ρίχτο Γιώργο. Χρόνια πολλά, Κασιανούλα.
2: Νόμιζες.
1: Έλα βρε Κασιανή.
0: Με τους τίτλους είσαι έτσι.
3: Ευχαριστώ πολύ. Σε λίγο τους τίτλους.
0: Γιατί είπαμε να το βάλουμε για να πούμε σε τίτλους.
3: Α, εντάξει,
0: χρόνια πολλά.
1: Χρόνια πολλά Κασιανή μας.

0: Real FM.
1: Χρειάζεται να είσαι ειδικό στις επενδύσεις για να επενδύσεις? Με την υπηρεσία Personal Investment Portfolios της Eurobank, όχι. Γιατί έχεις πρόσβαση σε διαμορφωμένα επενδυτικά χαρτοφυλάκια που διαχειρίζεται η Eurobank Asset Management, τα ΕΔΑΚ, και επενδύουν σε αμοιβαία κεφάλαια. Επιλέγεις το χαρτοφυλάκιο που ταιριάζει με το δικό σου επενδυτικό προφίλ και επωφελείσαι από τα πλεονεκτήματα της επαγγελματικής διαχείρισης από τους ειδικούς. Μάθε περισσότερα στο eurobank.gr ή κλείσε ραντεβού με το στέλεχος που σε εξυπηρετεί. Σε κάθε μπροστά, Eurobank. Η Eurobank Asset Management ΕΔΑΚ δεν εγγυάται το αποτέλεσμα της διαχείρισης χαρτοφυλακίου. Οι ΟΣΕΚΑ δεν έχουν εγγυημένη απόδοση και οι προηγούμενες αποδόσεις δεν διασφαλίζουν τις μελλοντικές.
2: Δεν ταξίδεψα ποτέ στην Αυστραλία.
3: The Boy. Προβολές. Συναυλία. Έκθεση. Installations. Ένα τριήμερο takeover σε όλο το κτίριο της στέγης. Δεν ταξίδεψα ποτέ στην Αυστραλία. Η φαντασίωση μιας Ηπείρου 13.375 χιλιόμετρα μακριά.
4: Αναφορές για εγκλωβισμένους. Την πρότασή της για την αναθεώρηση 30 άρθρων του Συντάγματος κατέθεσε στη Βουλή η Νέα Δημοκρατία. Την Πέμπτη, η διάσκεψη των Προέδρων θα εκκινήσει τις κοινοβουλευτικές διαδικασίες. Οι διαπραγματεύσεις Ουάσιγκτον-Τεχεράνη συνεχίζονται αδιάκοπα. Εδώ και 4 ημέρες έγραψε σε νέα του ανάρτηση ο Ντόναλντ Τραμπ. Σημείωσε ότι ήρθε πλέον η ώρα το Ιράν να καταλήξει σε συμφωνία με τον ένα ή τον άλλο τρόπο. Περισσότερα στο real.gr.

0: Επιστρέψαμε 34 λεπτά μετά τις 9. Έχω αφήσει να μιλάνε οι στίχοι. Για μένα δεν υπάρχει λόγος πλέον να πω κάτι.
1: Όλο μηνύματα μου στέλνεις τώρα. Δεν είναι...
0: Λοιπόν, θα τα πούμε μετά για τη δημοσκόπηση της Πάλης, γιατί διαβάζω εδώ τώρα, έχει πολύ ενδιαφέροντα.
1: Ναι, έχει. Να τα δούμε λίγο.
0: Μ' αρέσει που στο Πασόκ δεν θέλουν.

0: να είναι πρώτο κόμμα συνεργασία.
1: Ναι, αυτό λένε. Όχι όλοι, δεν το λένε όλοι αυτό.
0: Όχι, η πλειονότητα όμως.
1: Ναι, γιατί υπάρχει και η τοποθέτηση του κυρίου Δούκα. Είναι ανοιχτά τα πράγματα, χτες, νομίζω.
0: Δεν έλεγα για την τοποθέτηση του κυρίου Δούκα, μισή ώρα μίλαγα. Μη με ξανά, μη με βουρλίζεις βραδιάτικα, μην το κάνεις. Εντάξει. Έλεγα,
1: γιατί... Μία φορά έκανα και εγώ εκπομπή με τον Παγάνη τώρα και το έχεις κάνει τόσο μεγάλο ζήτημα.
0: Δεν ξέρω. Όλα από την πρώτη φορά ξεκινάνε.
1: Πάμε να δούμε τι θα γίνει με την καθαρογραφή της απόφασης.
0: Μήπως καθαρογράφηκε την
1: απόφαση. Μήπως και το έχουμε χάσει. Έχουμε στη τηλεφωνική γραμμή τον κύριο Διονύση Ρίζο. Καλησπέρα, κύριε Ρίζο.
2: Καλησπέρα σας, καλησπέρα στους ακροατές.
0: Τι για πείτε μας.
2: Όχι, δυστυχώς δεν έχουμε ακόμη καθαρογραφή της απόφασης. Αναμένουμε και αυτή την εβδομάδα.
0: Και μετά.
2: Υποτίθεται ότι είναι έτοιμη η απόφαση, προσφάγηση και δημοσίευση. Θα περιμένουμε.
0: Συγγνώμη, αυτό.
2: Το γάιδαρο θα φάμε και την ουρά.
0: Αυτό είναι δεδομένο. Το θέμα είναι να μην ξεκινήσουμε να τρώμε και δεύτερο γάιδαρο, δεν ξέρω. Έτσι όπως έχει πάει. Δεν ξέρω, λέω. Πάντως η καθαρογραφή δεν παίζει ρόλο με τους χρόνους λειτουργίας των δικαστήριων.
2: Δεν παίζει κανένα ρόλο τέτοιο. Είχαμε μείνει στο τελευταίο στάδιο ότι υπήρχε ένα θεματάκι με την καθαρογραφή της μειοψηφίας επί της αποφάσεως. Νομίζω ολοκληρώθηκε από ό,τι είχαν ενημερώσει. Περιμένουμε τώρα την επόμενη εβδομάδα για να δούμε αν θα έχουμε κάποια εξέλιξη εκεί.
0: Την επόμενη εβδομάδα.
1: Μακάρι.
0: Ναι.
1: Έχουμε κάτι από πλευράς επικαιρότητας, κύριε Ρίζο.
2: Από πλευράς επικαιρότητας ανέβηκε στη διάβγεια, νομίζω, το νομοσχέδιο του Υπουργείου Οικονομικών που έχει διάφορες παροχές μέσα, αυτές που είχαμε συζητήσει τις προηγούμενες
0: μέρες. Και τις 72 δόσεις και αυτά.
2: Και τη ρύθμιση των 72 δόσεων. Αυτό σημαίνει ότι μπαίνουμε στην τελική ευθεία να ψηφιστεί. Οπότε περιμένουμε λογικά την άλλη εβδομάδα ή την μεθεπόμενη να μπει προς ψήφιση για να το σχολιάσουμε πλήρως ανάλογα και με το πώς θα έχουν διαμορφωθεί τα τελευταία άρθρα. Ναι. Από εκεί και πέρα περιμένουμε και το υποσχέδιο, το νομοσχέδιο του Υπουργείου Εργασίας, το οποίο θα έχει κάποιες διατάξεις για την εξίσωση, όπως είχαμε πει, του κενού μεταξύ, του μισολογικού κενού μεταξύ ανδρών και γυναικών. Θα έχει την περίφημη διάταξη για τις αγγελίες έβρεσης εργασίας που πρέπει να αναφέρουν το μισθό ανεξάρτητα του σε ποιους απευθύνονται, χωρίς διάκριση. Θα πάψει δηλαδή αυτή η λογική του μισθό συζητήσιμος. Και περιμένουμε κιόλας να δούμε και πώς θα κινηθεί η αγορά εργασίας μέσα στον Ιούνιο σε σχέση με τα κενά που υπάρχουν. Γιατί από ό,τι έχω καταλάβει και από τα δημοσιεύματα που βλέπω στο ενημερήσιο τύπο, υπάρχει ένα κενό γύρω στις 60 με 70.000 εργαζόμενων στον εποχικό χώρο της απασχόλησης, της εποχικής απασχόλησης και του επισιτισμού, που μην ξεχνάμε από 1η Τετάρτου εφαρμόζεται η νέα συλλογική σύμβαση εργασίας με τον κατώτατο μισθό για τον ανειδίκευτο στα 950 ευρώ, πάνω δηλαδή από τον κατώτατο μισθό της Εθνικής Γενικής Συλλογικής Σύμβασης Εργασίας, και εκεί πολλές παροχές να εξαρτώνται από την προϋπηρεσία και τις ειδικότητες.
1: Ναι. Κύριε Ρίζο, θεωρείτε ότι αυτή η ρύθμιση με τις αγγελίες στην πράξη και στην πραγματικότητα θα τηρηθεί?
2: Δεν είναι θέμα το αν θα τηρηθεί, πρέπει να τηρηθεί, γιατί θα είναι νόμος του κράτους από εκεί και πέρα. Τώρα δεν...
1: Εννοώ αν οι άνθρωποι θα παίρνουν τα χρήματα που αναφέρονται στις αγγελίες.
2: Και το έχουμε πει και πάρα πολλές φορές, ότι ακόμη και σήμερα που έχουν ψηφιστεί όλες οι διατάξεις, τα πλαίσια, ψηφιακές εργασίες, κάρτες εργασίας κλπ. Αντιμετωπίζουμε το δαιμόνιο των εργοδοτών κάθε φορά με κάτι καινούριο. Δηλαδή, ακόμη και τους τελευταίους μήνες, ειδικά τώρα που ξεκινάει η σεζόν, έχω έρθει αντιμέτωπος με θέματα που αφορούν το ότι τις ψηφιακές κάρτες εργασίας τις κρατάνε οι λογιστές.
1: Ναι, μα γι' αυτό ρωτάω.
2: Αυτά, ξέρετε, είναι θέματα ελέγχων από εκεί και πέρα. Δηλαδή, το νομικό πλαίσιο υπάρχει. Άρα είναι θέμα ελέγχου από εκεί και πέρα. Δεν είναι θέμα καταγγελιών και ελέγχου. Δηλαδή πρέπει πλέον να αναγράφεται ο μισθός. Για παράδειγμα, στα θέματα των νέων δικηγόρων, π.χ., υπήρχε απόφαση του συλλόγου και αναγράφεται κανονικά. Ήδη υπάρχει κατώτατος μισθός στις αγγελίες εργασίας. Δεν υπάρχει διάκριση. Κάτι τέτοιο πρέπει να εφαρμοστεί γενικά στην αγορά εργασίας. Δεν μπορεί, ας πούμε, να αναφέρεται μια θέση εργασίας για χ καθήκοντα, και αν πάει κάποιος άντρας να είναι 1000 ευρώ, ενώ αν πάει κάποια γυναίκα π.χ. να είναι 800 ευρώ, ή αν πάει ένας αλλοδαπός να είναι 600 ευρώ. Ναι. Αυτά είναι πράγματα τα οποία είναι μεσαιωνικά. Προφανώς. Ναι.
1: Και αυτή η διαφορά η μισθολογική μεταξύ γυναικών και ανδρών είναι ένα πράγμα το οποίο είναι πραγματικό στη χώρα μας.
2: Ή το άλλο το κομμάτι με τους εποχικά εργαζόμενους, που η ασφάλιση ρυθμίζεται με το κατά πόσο θα συμπληρώσουν τα ένσημα για το επίδομα ανεργίας. Αυτά γινόταν πριν 50 χρόνια. Θυμάμαι το 80 ασφάλιζαν τα ξενοδοχεία με το μέχρι να συμπληρώσεις τις μέρες για να πάρεις το επίδομα μετά.
1: Ναι, και μετά σταματούσαν την...
2: Δεν ασφάλιση, ήταν μαύρη εργασία μετά. Έτσι.
0: Ναι.
2: Και οι εργαζόμενοι δυστυχώς πρέπει να κοιτάζουν και λίγο και το δικό τους συμφέρον, αλλά σε κάθε περίπτωση, ξέρετε, μπαίνει και το λουκούμι της... των μαύρων, δηλαδή αυτών που δεν καταβάλλονται εισφορές, που ουσιαστικά προσαυξάνουν κατάτι και το καθαρό εισόδημα του εργαζομένου, οπότε εκεί είναι θέμα διαπραγμάτευσης και είναι και ευθύνη και των δύο.
0: Ναι, ευθύνη και των δύο, εντάξει, ναι, είναι ευθύνη και των δύο, αλλά ξέρετε πώς λειτουργεί το σύστημα.
2: Κοιτάξτε να δείτε, κάποια στιγμή πρέπει να αποφασίσουμε ή θα είμαστε με το πώς λειτουργεί το σύστημα, ή θα είμαστε με, με την πραγματικότητα και αυτά που έχουν ψηφιστεί και
0: όχι,
2: τα νομικά πλαίσια που υπάρχουν.
0: Ξεκάθαρα είμαστε με το νομικό πλαίσιο και με αυτά που έχουν ψηφιστεί. Το θέμα είναι ότι δεν εφαρμόζονται.
2: Ναι, αυτό λέω ως κοινωνία και δηλαδή δεν πρέπει
0: είναι,
2: να θελοτυφλούμε. Πρέπει να υπάρχουν έλεγχοι στην αγορά εργασίας. Σοβαροί και συνεχείς.
0: Ναι, και ναι, σοβαροί, καλά το είπατε. Σοβαροί. Αυτό είναι το πιο σημαντικό. Ο κύριος Δημήτρης εδώ πέρα έχει στείλει ένα μήνυμα που λέει ότι δεν υπήρξε αύξηση στα προνοιακά επιδόματα.
2: Λογικά πρέπει να υπάρχει. Τα προνοιακά επιδόματα που έχουν συνδεθεί με τον κατώτατο μισθό πρέπει να αυξηθούν κανονικά. Με βάση την αύξηση που δόθηκε.
0: Ναι. Ναι, δεν ξέρω. Γενικώς...
2: Αυτό κανονικά αυτόματα. Δεν είναι κάτι το οποίο αμφισβητείται.
0: Ναι. Γίνεται αυτόματα, μάλιστα. Λοιπόν, κύριε Γιώργο, απάντησε ο κύριος Ρίζος. Αναμένουμε να καθαρογραφεί. Γιατί στέλνει πολλοί κόσμοι.
1: Ναι, το στέλνει πάλι το ερώτημα αυτό για την καθαρογραφή της απόφασης.
0: Λοιπόν, υπάρχει επίσης ερώτηση για το αν πιθανολογία. Αν οι κεραίες σας, τέλος πάντων, κύριε Ρίζο, έχουν πιάσει κάτι πέραν των 50 επιπλέον ευρώ στα 250 ή ανοίγματος του ηλικιακού ορίου.
2: Επειδή είμαστε
0: τον άνω των 65.
2: Όχι.
0: Επειδή είμαστε σε προεκλογική περίοδο ρωτούν. Εντάξει, λογικό το βρίσκω να ρωτούν.
2: Για τη χορήγηση εννοείται του δώρου.
0: Ναι, ναι.
2: Δεν υπάρχει αυτή τη στιγμή κάτι. Δεν ξέρω αν έρθει η Διεθνής Έκθεση Θεσσαλονίκης και εν ώψη εκλογών δοθεί κάποια άλλου είδους παροχή. Αυτή τη στιγμή η μόνη επιπλέον θα είναι και μέσα στο νομοσχέδιο είναι οι χείρες. Οι χείροι που λαμβάνουν τη σύνταξη κυρίας και μάλιστα αυτοί που λαμβάνουν μόνο μία σύνταξη κυρίας, όχι παίρνουν και άλλη σύνταξη από άλλο δικαίωμα ή ίδιο δικαίωμα γύρατος. Οπότε σε αυτή την περίπτωση μόνο αυτοί αυξάνουν τη βάση με την οποία χορηγείται η 13η σύνταξη τον Νοέμβριο.
0: Ναι, μάλιστα.
1: Υπάρχει ένα ερώτημα από την προηγούμενη εβδομάδα που δεν προλάβαμε, στάλει μετά την κουβέντα μας, ο κύριος Κώστας. Οι διπλές εθνικές συντάξεις στον ιδιωτικό τομέα θα περικοπούν όπως έγινε με εκείνες του Δημοσίου και του ΟΓΑ?
2: Οι διπλές, όχι, δεν περικόπτονται αυτή τη στιγμή. Μάλλον εννοεί προατής στην υπόφαση για τις συντάξεις χειρίας. Με βάση τα όσα ξέρουμε και με βάση τη διάταξη που θα φέρει η κυβέρνηση, δεν θα υπάρξει καμία μείωση συντάξεων. Ήδη εφαρμόζεται, από ό,τι ξέρω, η ισόρρευση των συντάξεων των εθνικών, χωρίς να υπάρχουν πραγματικές μειώσεις στις συντάξεις. Εκτιμώ ότι δεν θα υπάρξει κάποια πραγματική μείωση.
0: Ναι. Ναι. Καλά, τώρα αυτό είναι αυτά που είπε η κυρία Κεραμέως.
1: Ναι, αυτά είναι. Ναι.
0: Ο συνταξιούχος αναπηρίας που εργάζεται, λέει ο κύριος Γιώργος, όταν συμπληρώσει 40 χρόνια ένσημα ΙΚΑ και 62 έτη μπορεί να βγει σε σύνταξη γύρατος?
2: Αυτό το ερώτημα το έχουμε στείλει στο Υπουργείο Εργασίας και έχει απαντηθεί θετικά. Όπως ακριβώς το λέει ο ακροατής.
0: Ναι.
2: Τώρα δεν μπορώ να ξέρω αν κάποια στιγμή υπάρξει κάποιο είδους διαφώτιση και αλλάξει γραμμή το Υπουργείο. Επιλέξει, όταν ψηφίστηκε η διάταξη, ένα από τα πρώτα πράγματα που μου έκανε εντύπωση και το ρωτήσαμε νομικά ως γραφείο αφορώντας περίπτωση πελάτη μας ήταν αυτό. Εάν στην περίπτωση που κάποιος υποβάλλει αίτηση αναπηρίας και συνταξιδοτείται λόγω αναπηρίας, ο χρόνος ασφάλισης που συμπληρώνει από εκεί και πέρα είναι πραγματικός χρόνος ασφάλισης και όταν θα φτάσει στα 62 μπορεί να χρησιμοποιηθεί για να μετατρέψει τη σύνταξη σε γύρατος. Η απάντηση ήταν θετική. Δεν μπορώ να ξέρω κάτι άλλο. Δηλαδή, δεν μπορώ να εγγυηθώ στους συνταξιούχους εγώ προσωπικά ότι δεν μπορεί να αλλάξει αυτό. Αλλά με βάση τα ως τώρα γνωστά, είναι έτσι όπως το λέει ο ακροατής.
0: Ναι.
1: Εδώ ο ακροατής μας λέει: εμένα τώρα που μου χτυπάω ο εργοδότης την κάρτα μία ώρα αργότερα για να μην πληρώνει λιγότερο, έλεγχος για ένσημα έχει να μπει ένα χρόνο.
2: Προφανώς λοιπόν είναι, έρχεται στα, ο εργαζόμενος στα λόγια μας που λένε ότι πρέπει να γίνονται συνεχείς έλεγχοι. Έτσι. Και παραδέχεται και ο ίδιος ότι υπάρχει αυτό που λέμε. Δηλαδή είναι ντροπή να το λέμε. Σήμερα η μέρα που ψηφίστηκε η διάταξη, δεν μπορεί να κάνει κάτι άλλο το κράτος. Το κράτος ψήφισε τη διάταξη. Δεν αναφέρομαι πολιτικά αυτή τη στιγμή. Αναφέρομαι δομικά.
0: Ναι.
2: Ψηφίστηκε η διάταξη. Δομήθηκε η ψηφιακή κάρτα εργασίας. Εφαρμόζεται η ψηφιακή κάρτα εργασίας με εφαρμογή από το κινητό. Δεν μπορεί να, ο εργαζόμενος να πιέζεται ή να παραδίδει την κάρτα για να τη χτυπάει ο λογιστής και ο εργοδότης.
1: Ναι, εντάξει, υπάρχουν, ξέρετε κύριε Ρίζο, οι εκβιασμοί που γίνονται, τα ξέρετε εσείς καλύτερα από εμάς.
2: Προφανώς γι' αυτό λέμε έλεγχο. Δεν γίνεται κάτι άλλο. Και μάλιστα, εάν γίνεται έτσι, βλέπετε κι εσείς ότι υπάρχει μια τάση της αγοράς εργασίας προς τα εκεί. Πρέπει να αντιληφθούμε γιατί υπάρχει αυτή η τάση. Προφανώς υπάρχει γιατί σε κάθε περίπτωση οι εργοδότες επιθυμούν μεγαλύτερη εργασία, έτσι, και χαμηλότερες αποδοχές ή τουλάχιστον χαμηλότερο μη μισθολογικό κόστος.
0: Ναι. Πάντως θέλω να σας πω ότι δεν ξέρω τώρα, το ρωτώ, οι έλεγχοι πρέπει να γίνονται και χωρίς να, ο εργαζόμενος να καταγγείλει. Δηλαδή πρέπει
2: αλλά δεν μπορεί να γίνεται σε όλες τις επιχειρήσεις έλεγχος.
0: Ναι, το καταλαβαίνω. Το καταλαβαίνω.
2: Γι' αυτό υπάρχει και ανώνυμη γραμμή καταγγελιών, γι' αυτό υπάρχουν όλα αυτά.
1: Ναι, βέβαια η αλήθεια είναι ότι αν γίνονται περισσότεροι έλεγχοι, αυτό ως μήνυμα περνιέται. Δεν χρειάζεται να πάει στη συγκεκριμένη. Δηλαδή, τώρα η αίσθηση που υπάρχει από κάποιες επιχειρηματίες είναι ότι δεν γίνονται και ιδιαίτεροι έλεγχοι.
2: Έχουν πέσει έλεγχοι.
1: Ναι. Οπότε το χαλαρώνουν το ζήτημα. Ναι. Ενώ ξέρουν ότι γίνονται έλεγχοι, δεν το κάνουν τόσο εύκολα.
0: Επίσης, κύριε Ρίζο, επιτρέψτε μου να σας πω το εξής. Όπως λέτε, έχουν πέσει έλεγχοι. Θέλω να σας πω ότι πέφτει και σύρμα.
2: Αυτό είναι κάτι άλλο που δεν μπορούμε να το επιβεβαιώσουμε ούτε να το διαπιστώσουμε με κάποιο τρόπο, γιατί είναι ένα θέμα το οποίο αφορά ευθύνες κάποιων, προσωπικές από εκεί και πέρα.
0: Έτσι, δηλαδή όταν ξεκινάει ένα κλιμάκιο για να πάει να κάνει έναν έλεγχο, που έχει μια σειρά τέλος πάντων ελέγχων να κάνει, ανάβουν τα τηλέφωνα.
2: Ακριβώς.
1: Υπάρχει έτσι, εδώ ένα σχετικό μήνυμα που μας λέει, μπορεί να μας εξηγήσει ο κύριος Ρίζος πώς γίνεται να έχω εγώ κάθε χρόνο έλεγχο από τις υπηρεσίες του δημοσίου χωρίς ποτέ να μου βρίσκουν παραβάσεις και σε άλλες επιχειρήσεις του ίδιου κλάδου να μην γίνονται ποτέ.
2: Κοιτάξτε, εδώ υπήρχε ένα ζήτημα που πάντα το λέμε, ότι δεν υπάρχει και ένας τρόπος επιβράβευσης των εργοδοτών που είναι εντάξει στις υποχρεώσεις τους. Δηλαδή, θα έπρεπε το σύστημα με κάποιο τρόπο να προσφέρει ένα είδος επιβράβευση σε αυτούς τους εργοδότες, οι οποίοι είναι τακτικοί στις καταβολές τους, δεν παραβιάζουν την νομοθεσία κλπ. Και ένα ποινολόγιο, σε εισαγωγικά να το θέσω έτσι, εκεί που υπάρχουν παραβάσεις.
0: Τώρα, εδώ, συγγνώμη κύριε Ρίζο, θα με επιτρέψετε να διαφωνήσω για τον εξής λόγο. Είναι προσωπική μου άποψη, βέβαια. Είμαι υπέρ με του αυτού που λέτε, αλλά διαφωνώ ως προς το εξής. Για ποιο λόγο να επιβραβεύεται το αυτονόητο?
2: Για τον, όχι να επιβραβεύεται το αυτονόητο.
0: Καταλάβατε τι εννοώ.
2: Όπως ακριβώς, κοιτάξτε να δείτε. Η αγορά εργασίας σήμερα έχει αυτό που ονομάζουμε, πώς το λένε, faith clients, κάπως έτσι. Έτσι.
0: Ναι.
2: Λοιπόν, οι εργαζόμενοι λοιπόν που είναι καλοί εργαζόμενοι παίρνουν όλα, κάποια bonus, κάποια τέτοια πράγματα. Ναι. Θα έπρεπε και για τους εργοδότες αντιστοίχως να υπάρχει κάποια νεκρή επιβράβευση, κάποιο μπόνους, κάτι, έτσι ώστε να έχει και ένα κίνητρο επιπλέον ο άλλος. Όταν βλέπει ο άλλος ότι δεν υπάρχει καμία τέτοια επιβράβευση και αντίθετα επιβραβεύονται οι κακοπληρωτές, οι στρατηγικοί, αυτοί που με στρατηγική παραβιάζουν τον νόμο, είναι και αθέμητος ανταγωνισμός αυτό, καταλάβατε.
0: Ναι.
2: Δηλαδή όταν ένας εργοδότης ή ένας επιχειρηματίας έχει δυνατότητα να εργάζονται οι εργαζόμενοι του μία, δύο, τρεις ώρες αδήλωτες, αυτό αυτόματα μεταφράζεται σε κέρδος από το μη μισθολογικό κόστος. Ενώ στον άλλον μεταφράζεται σε υποχρέωση.
0: Ναι, εγώ πάντως αν ήμουν εργοδότης και ήμουν πάντα εντάξει και μου κάνανε συνέχεια ελέγχους και με βρίσκανε πάντα εντάξει και έβλεπα ότι στους άλλους δεν κάνουν ελέγχους που γνωρίζω ότι κάνουν λαμογιές, δεν θα έκανα. Όχι, δεν θα έκανα λαμογιά. Γιατί αν ήταν θα την είχα κάνει. Θα σκεφτόμουν ότι μου την έχουν εστημένη.
2: Ναι, μπορεί.
0: Δηλαδή έτσι το σκέφτομαι εγώ.
2: Ναι, αλλά είναι και αθέμητος ανταγωνισμός, ξέρετε.
0: Ναι, είναι και αυτό.
1: Είναι και αυτό.
0: Λοιπόν, ένα λεπτό δώστε μας, κύριε Ρίζο. Πολύ μικρή διακοπή και επιστρέφουμε. Ευχαριστούμε.
3: Real FM.
4: Πιάνω.
5: Πιάνω.
4: Βάζω.
5: Βάζω.
4: Το κεφάλι.
5: Το κεφάλι.
4: Κατεβάζω.
5: Κατεβάζω.
4: Φτιάχνω τα χέρια μου.
5: Φτιάχνω τα χέρια.
4: Και σηκώνω ψηλά.
6: Αυτό που ακούσατε δεν ήταν απλά μία άσκηση. Ήταν μία νέα αρχή. Με την πρωινή παιδική παρέμβαση δίνουμε στον παιδικό εγκέφαλο την ευκαιρία για μία νέα αρχή, στηρίζοντάς τον να ξεπεράσει τις δυσκολίες και να ανακαλύψει νέες δυνατότητες. Στην ΕΛΕΠΑΠ έχουμε κάνει την αρχή εδώ και χρόνια. Συνεχίστε να στηρίζετε τα γενναία μας παιδιά. Μάθετε περισσότερα στο elepap.gr.
7: Τι είσαι, Δημήτρη μου?
8: Είμαι γενναίος. Θα τα καταφέρω.
3: Real FM στους 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
0: Επιστρέψαμε.
1: Με τον κύριο Ρίζο.
0: Με τον κύριο Ρίζο.
1: Γραμμή. Λοιπόν.
0: Η κυρία Κατερίνα από το Παγκράτη, γιατί πάντα λέει αυξήσεις μισθού αφορούν τους εργαζόμενους και κάτι παρόμοιο δεν γίνεται για τους συνταξιούχους. Στις συντάξεις προφανώς. Κύριε Ρίζο. Κύριε Ρίζο, είσαι τον ακουζάνε στη γραμμή.
1: Να μας δώσει λίγο χρόνο, να τον καλέσουμε ξανά, δεν ξέρω.
0: Ωραία, να τον ξανακαλέσουμε.
1: Να τον ξανακαλέσουμε.
0: Τι λέει εδώ, πώς γίνεται με συγκεκριμένη.
1: Τον έχουμε τον κύριο Ρίζο.
0: Α, ναι.
1: Για ξανακάνε το ερώτημα,
0: ναι. Λοιπόν, κύριε Ρίζο, λέει εδώ η κυρία Κατερίνα, γιατί πάντα οι αυξήσεις μισθού αφορούν τους εργαζόμενους και κάτι παρόμοιο δεν γίνεται για τους συνταξιούχους.
2: Τι είπα?
0: Γιατί πάντα οι αυξήσεις μισθού αφορούν τους εργαζόμενους και κάτι παρόμοιο δεν γίνεται για τους συνταξιούχους.
2: Μα αφού αυξάνονται οι συντάξεις κάθε χρόνο πλέον.
0: Σωστό και αυτό.
2: 2,4 αυξήθηκαν φέτος.
0: Ναι, είναι αυτή η αύξηση.
1: Ναι, είναι αυτές οι φοβερές αυξήσεις.
2: Ναι. Μα έτσι
1: δεν φαίνονται.
0: Θα δοθούν.
1: Χάνονται.
2: Προσέξτε. Λοιπόν. Πρέπει λίγο να σκεφτούμε το εξής. Ο λόγος που δεν φαίνονται οι αυξήσεις και είναι μικρές θεωρητικά κλπ. Είναι οι πληθωριστικές πιέσεις. Όχι το ότι δεν χορηγείται αύξηση. Δυστυχώς δεν είμαστε τη δεκαετία του 90 να υπάρχει αυτόματη την αριθμική προσαρμογή. Δεν ξέρω αν τη θυμάστε.
0: Την ΆΤΑ βέβαια.
2: Ναι.
0: Εννοείται.
2: Η οποία υποτίθεται ότι σου έκανε αυτόματη αναπροσαρμογή των μισθολογικών αποδόχων με βάση τον πληθωρισμό. Δεν γίνεται όμως αυτό. Σήμερα ο στόχος μιας κυβέρνησης πρέπει να πέσουν οι πληθωριστικές πιέσεις. Έτσι ώστε τα πραγματικά εισοδήματα να μεταφράζονται σε περισσότερα χρήματα. Όπως ήταν πριν 5 χρόνια, δηλαδή το 21 ή το 22, δεν αντιμετωπιζόταν με αυτόν τον τρόπο ένας βασικός μισθός των 950 ευρώ. 930
0: σωστό, που είναι σήμερα. Έτσι είναι.
2: Ένας βασικός μισθός των 930 τότε θεωρούνταν θετικό. Σήμερα με την ακρίβεια και τη στέγη, την κλοκόστο στέγαση, ας πούμε, να έχει πάει πάνω από τα 1000 ευρώ.
0: Δεν βγάζει ούτε 15 μέρες.
2: Αφανώς, καταλάβατε.
0: Όχι, αλήθεια είναι. Αλήθεια είναι.
1: Θα δοθούν ερώτημα, θα δοθούν αυξήσεις στις επικουρικές συντάξεις και αν
2: αυτή τη στιγμή όχι.
1: Όχι.
0: Τοποθετείτε κάπου στο μέλλον δηλαδή, επειδή είπατε αυτή τη στιγμή.
2: Θα το δούμε αυτό, υπάρχουν περιθώρια λόγω κατάργησης της ρήτας μηδενικού ελλείμματος κλπ. Και της νομοθεσίας όσο υφίσταται αυτή τη στιγμή, αλλά θα τα δούμε εν καιρό με βάση το δημοσιονομικό χώρο.
0: Ναι. Εδώ έχει στείλει ο κύριος Αλέξανδρος, τώρα προσπαθώ να το λίγο γιατί είναι λίγο μπερδεμένο. Είναι, ο κύριος Αλέξανδρος είναι ακροατής μας στην Τενερίφη. Παίρνει 139,30.
2: Έχουμε ξαναπεί το θέμα του. Ναι, έχουμε
0: ρίξει. Ναι, όχι, εδώ τώρα έχει άλλο όμως. Είναι 139,30 ευρώ σαν ηλικιωμένος Ευρωπαίος πολίτης. Έχει στείλει 2 φορές επιστολή στον ΕΦΚΑ και του αναφέρουν ότι δεν έχει δικαίωμα νοσηλείας στην Ελλάδα Ίσως λέει γιατί δεν έχει τη μίνιμουμ ισπανική σύνταξη και τη χειρίας.
2: Για να έχει δικαίωμα νοσηλείας στην Ελλάδα πρέπει να βγάλει την Ευρωπαϊκή Κάρτα Ασφάλισης. Αν δεν έχει την Ευρωπαϊκή Κάρτα Ασφάλισης δεν μπορεί να έχει και νοσηλεία. Από εκεί και πέρα, εάν η παροχή την οποία λαμβάνει εκεί δεν είναι τέτοια για να δικαιούται την Ευρωπαϊκή Κάρτα Ασφάλισης, δυστυχώς θα έχει πρόβλημα.
0: Μάλιστα. Ναι. Βέβαια είναι Έλληνας πολίτης, έτσι.
2: Δεν έχει καμία σημασία αυτό.
0: Α, δεν έχει σημασία.
2: Όχι.
1: Ευρωπαίος πολίτης είναι.
0: Ναι, συγγνώμη, και το κοινωνικό.
2: Υπάρχει ένας χώρος.
0: Μισό λεπτό, και το κράτος προνοίας πού πάει.
2: Και εδώ δεν παίρνουν την προνοιακή σύνταξη από τον ΟΠΕΚ, άλλο θα πει.
0: Ναι,
2: που είναι στα 67 με εισοδηματικά κριτήρια κλπ. Είναι προνοιακό κομμάτι.
0: Ναι,
2: εφόσον όμως θέλουν να πάνε στο εξωτερικό και να νοσηλευτούν κάπως στο εξωτερικό, αν η χώρα είναι στην Ευρωπαϊκή Ένωση, κάνουν μια αίτηση στον ΕΟΠΗ και στον ΕΦΚΑ και τους εκδίδει την Ευρωπαϊκή Κάρτα Ασφάλισης.
0: Ναι, αλλά εδώ του λένε ότι δεν έχει δικαίωμα νοσηλείας στην Ελλάδα.
2: Για να έχει δικαίωμα νοσηλείας στην Ελλάδα πρέπει να εκδώσει από εκεί την Ευρωπαϊκή Κάρτα Ασφάλισης.
0: Από τον τόπο κατοικίας του.
2: Προφανώς η παροχή είναι από εκεί χορηγούμενη. Δεν μπορεί να έρθει ο άλλος και να του πει «Α, παίρνω μια παροχή στην Ισπανία». Πώς θα
1: ναι, το περιθάλλω.
0: Μάλιστα. Έχουμε κάτι άλλο.
1: Νομίζω ότι δεν υπάρχει κάποιο ερώτημα. Όχι.
0: Είμαστε καλά.
1: Ολοκληρώσαμε τα ερωτήματα.
0: Ευχαριστούμε, κύριε Ρίζα.
1: Σας ευχαριστούμε. Να είστε καλά.
2: Καλό βράδυ. Καλό βράδυ.
0: Καλό μήνα. Καλό μήνα. Θέλω να πω μία κουβέντα. Για τον Άσο Αθανασίου. Έχετε δουλέψει, είχατε δουλέψει.
1: Όχι, δεν έχω δουλέψει μαζί του.
0: Τον Άσο Αθανασίου τον γνώρισα το 91, ήταν στο ΦΛΑΣ.
1: Βέβαια.
0: Με διευθυντή το Λυκούργο Κομίνη.
1: Ναι, ναι, βέβαια.
0: Μου είχε κάνει εντύπωση. Δεν πέρασα καλά με τον Άσο Αθανασίου. Mm. Αλλά όταν λέω δεν πέρασα καλά, εννοώ δεν πέρασα καλά δημοσιογραφικά. Ήταν δύσκολα δηλαδή αυτό.
1: Από πλευρά απαιτήσεων.
0: Απαιτή, ναι, ναι. Mm-hmm. Ήταν φοβερά απαιτητικός. Και είχε ένα περίεργο. Δεν ξέρω πώς θα το πω. Ήταν ένας άνθρωπος ο οποίος, ό,τι και να συνέβαινε, είχε ένα τόνο. Δηλαδή δεν είχε εκρήξεις, δεν είχε ούτε και βυθίσεις στον τρόπο με τον οποίο συμπεριφέρονταν. Το πρώτο λοιπόν ρεπορτάζ που αποφάσισε να με στείλει έξω, γιατί μέχρι ενός σημείου ήμουνα στη λογική του να γράψω κάποια πράγματα στο ΦΛΑΣ, στο 91 τώρα, ήταν η περίοδος που συζητούσαμε πολύ έντονα τη μεταστροφή της κοινωνίας, υπήρχαν τα ναρκωτικά, το πώς αντιμετωπίζει η κοινωνία ευαίσθητες ομάδες κτλ. Κτλ. Και έχει απαιτήσει να ντυθώ ρακένδυτος και να πάω στο σταθμό του τρένου στο Μαρούσι και να ζητιανεύω για 20 δραχμές ή για οτιδήποτε άλλο. Mm. Προς απόδειξη του ρεπορτάζ είχε στείλει και κάμερα για να καταγράφει. Όχι ότι το κάνω, αλλά ότι έγινε το ρεπορτάζ, γιατί ήθελε. Είχα πάνω μου καστοφωνάκι δημοσιογραφικό που ακουγότανε. Δεν ξέρω τι. Δεν ήξερα τι ακουγότανε μετά. Και ζήταγα. Και πέφτω σε έναν τύπο, ο οποίος δεν ξέρω, έχει πάρα πολλά νεύρα. Πάρα πολλά νεύρα. Και με βουτάει και αρχίζει και με κοπανάει. Και δεν προλαβαίνω να αντιδράσω. Και δεν προλαβαίνει να αντιδράσω και ο περατέρα. Και έχω φάει πολύ ξύλο.
1: Σοβαρά.
0: Έχω φάει πολύ ξύλο. Με έχουν πάρει τα αίματα και μέχρι να έρθει δηλαδή ο περατέρ, με έχει κοπανίσει πολύ άσχημα ο άνθρωπος. Mm. Και του λέει, ρε φίλε, του λέει, ρε πόρτα. Ο άλλος στο μεταξύ σάστησε. Δεν υπήρχε το τι έννοια, ξέρεις, της κάμερας που τραβάει. Ήταν πολύ μακριά. Mm. Και φωνάζουν στην ομιλία, θα κάνετε τι μήνυση, λέω, να κάνω αφού
1: δεν.
0: Μα δεν είναι ο άνθρωπος, λέω, δεν. Λοιπόν, έβγαλα εκείνη την ημέρα, έβγαλα 170 δραχμές και έφαγα και δύο τυρόπιτες. Διότι κάποιοι μου πήρανε την τυρόπιτα όταν έλεγα να πάρω μια τυρόπιτα, πήγαινε ο άλλος, έπαιρνε την τυρόπιτα, έφευγε, έπαιρνε την τυρόπιτα και μου την έφερνε.
1: Απίστευτο.
0: 170 δραχμές είχα βγάλει και έφαγα πολύ ξύλο. Θεός χωρίς την ψυχή του.
3: Real FM.
7: Tilda Swinton and friends in a deeply personal exhibition in Athens. Keep your dreams soft.
9: Tilda Swinton, ongoing. Η ανατρεπτική ηθοποιός, δημιουργός, fashion icon, συναντά τους πιο αγαπημένους συνεργάτες της. Pedro Almodóvar, Luca Guadagnino, Joanna Hogg, Derek Chalmers, Jim Jarmusch, Olivier Sagar, Tim Walker. Απιτσαπόγκ Βιρασετάκουλ. Έκθεση, performance, προβολές, masterclass. Ongoing. Από τις 17 Μαΐου στο Onassis Ready. Κλείστε θέση στο onassis.org.
3: Αυτή την άνοιξη, μια συναρπαστική ιστορία. Ένας ανιψιός.
10: Ήρθα!
3: Ένας θείος.
11: Α, ήρθες.
3: Καμία αλλαγή.
11: Δεν πειράζεις τίποτα γιατί συγχαίνω με τις αλλαγές.
3: Και μια μεγάλη ανατροπή.
10: Άλλαξα πάροχο ρεύματος.
11: Τι έκανες?
10: Έβαλα προτέργεια.
11: Καλά έκανες. Μπράβο.
3: Αυτή είναι η Συγκάτοικη. Μια ιστορία που μας μαθαίνει.
11: Πώς βλέπω τις προσφορές στο Προτέργεια Club.
10: Έτσι.
11: Πώς βλέπω την κατανάλωσή μου.
10: Να, εδώ.
11: Πώς μπαίνω στο Προτέργεια App. Α, τόσο εύκολο είναι.
10: Ναι, ναι.
3: Που μας μαθαίνει πως όταν βρίσκεις αυτό που σου ταιριάζει, δεν το αλλάζεις και στην Προτέργεια θα βρεις σίγουρα το ιδανικό πρόγραμμα ρεύματος και φυσικού αερίου για σένα. Γίνε πελάτη στο protergia.gr σε ένα από τα 85 καταστήματά μας ή στο 1831. Προτέργεια. Η ενέργεια της Metlen Energy and Metals. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΕ. Real FM. Η ώρα είναι 10.
12: Πολιτικές εξελίξεις.
13: Τώρα είναι η ώρα για μια νέα εθνική προσπάθεια.
14: Κοινωνία.
12: Οικονομία.
15: Αναμένονται νέα μέτρα από την κυβέρνηση.
14: Διεθνείς ειδήσεις.
12: Αθλητικά.
14: Πολιτισμός.
16: Ηθοποιός σημαίνει φως.
12: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
17: Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι. Είναι οι σημαντικότερες ειδήσεις από τον Real FM. Στο μικρόφωνο η Κασιανή Βραχά. Κλειστές παραμένουν η Λυκαβητού και η Δημοκρήτου από Σόλωνος και η Σκουφά από Μυρούλ στο Κολωνάκι λόγω φωτιάς που ξέσπασε σε κατάστημα. Οι δυνάμεις της πυροσβεστικής έχουν περιορίσει την πυρκαγιά στο υπόγειο. Δεν υπάρχουν αναφορές για τραυματίες ή εγκλωβισμένους. Την πρότασή της για την αναθεώρηση 30 άρθρων του Συντάγματος κατέθεσε στη Βουλή η Νέα Δημοκρατία. Την Πέμπτη η διάσκεψη των Προέδρων θα εκκινήσει τις κοινοβουλευτικές διαδικασίες. Αναμενόμενη από καιρό εξέλιξη χαρακτήρισε ο γραμματέας της Νέας Αριστεράς Γαβρίλης Σακελαρίδης την ανεξαρτητοποίηση 7 βουλευτών του κόμματος. Σε επιστολή του τονίζει ότι η Νέα Αριστερά θα ανασυγκροτηθεί και θα δώσει τις μάχες που έρχονται. Οι διαπραγματεύσεις Ουάσιγκτον-Τεχεράνη συνεχίζονται αδιάκοπα εδώ και 4 ημέρες, έγραψε σε νέα του ανάρτηση ο Ντόναλντ Τραμπ. Σημείωσε ότι ήρθε πλέον η ώρα το Ιράν να καταλήξει σε συμφωνία με τον ένα ή τον άλλον τρόπο. Από την πλευρά του, ο Αμερικανός Υπουργός Εξωτερικών ανέφερε ότι η Τεχεράνη έχει συμφωνήσει να συζητήσει πτυχές του πυρηνικού της προγράμματος. Δίωξη για ανθρωποκτονία από πρόθεση σε ήρεμη ψυχική κατάσταση ασκήθηκε στον άνδρα 41 ετών που φέρεται να σκότωσε με 45 μαχαιριές την 39χρονη σύζυγό του. Ο δράστης ισχυρίζεται ότι αμύνθηκε σε επίθεση της γυναίκας του. Προφυλακιστές εκρήθηκαν 3 από τους κατηγορούμενους που φέρονται να είχαν ηγετικό ρόλο στην υπόθεση των παράνομων επιδοτήσεων το ΠΚΠ στη Βόρεια Ελλάδα. Άλλοι 3 τέθηκαν σε κατοικών περιορισμό και ένας αφέθηκε ελεύθερος με περιοριστικούς όρους. Περισσότερα στο enikos.gr. Φρίκι στην Ιταλία. 2 άνδρες έκαψαν ζωντανούς 4 μετανάστες εργάτες μέσα σε βαν. Σύμφωνα με μέσα ενημέρωσης, τα θύματα αρνήθηκαν να πληρώσουν τη μεταφορά τους με το όχημα.
3: Real Sports. Οι τελευταίες αθλητικές ειδήσεις.
17: Σε κλίμα θλίψης και οδύνης, συγγενείς, φίλοι και συμπαίκτες αποχαιρέτησαν τον πρώην διεθνή ποδοσφαιριστή Μάριο Οικονόμου που έφυγε χθες από τη ζωή σε ηλικία 34 ετών. Νοσηλεύονταν στη μονάδα εντατικής θεραπείας του Πανεπιστημιακού Νοσοκομείου Ιωαννίνων μετά από τροχαίο. Περισσότερα στο φιλάθλος.gr.
3: Real Weather.
17: Έθριος αύριο καιρός σε όλη τη χώρα με νεφώσεις στα επιρωτικά. Ανεμινότιοι ως 6 μποφόρ. Στους 31 βαθμούς Κελσίου η μέγιστη θερμοκρασία σε Αττική και Θεσσαλονίκη.

0: Real Night στους 97,8.
1: Λοιπόν, πριν ξεκινήσεις, να σου εξηγήσω τους κανόνες. Είναι πολύ απλό. Βλέπεις μπεργεράκι, τρως μπεργεράκι, κερδίζεις ευρώ.
2: Αχα.
1: Μετά πέφτεις πάνω σε πίτσα, τρως πίτσα, κερδίζεις ευρώ. Και όταν δεις παγωτό.
2: Κατάλαβα. Τρως παγωτό, κερδίζεις ευρώ. Μα καλά, τι είδους παιχνίδι είναι αυτό?
1: Παιχνίδι, εγώ για το box σου λέω. Στο box, όσο τρως, κερδίζεις ευρώ. Γιατί με κάθε παραγγελία σου μαζεύεις πόντους που γίνονται ευρώ. Και αν κάνεις repeat τις παραγγελίες σου, explore νέα καταστήματα ή παραγγέλνεις στο Happy Hour, κερδίζεις ακόμα περισσότερα ευρώ. Box, το delivery που πάντα κερδίζεις.
0: Real FM στους 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.

0: Ένα λεπτά μετά τις 10. Τι ωραία.
1: Είπες.
0: Πραγματικά είναι η αγαπημένη μου ώρα.
1: Είναι η αγαπημένη σου ώρα. Ακροθυγώς, το πιάσαμε το θέμα και με τον κύριο Ρίζο σε σχέση με τον πληθωρισμό. Δηλαδή, πόσο φαίνονται οι αυξήσεις που γίνονται στη συντάξη, στη τσέπη. Κάτι έχει.
0: Όχι, μωρέ. Άντε τώρα.
1: Κάτι Λαχίες. Έχει. Κάτι
0: πληθωρισμός.
1: Έχει. Νομίζω ότι.
0: Τι είναι αυτά τώρα, δεν είναι. Είναι.
1: Είναι η προκαταρκτική εκτίμηση της Eurostat που δίνει στην χώρα μας ένα πάρα πολύ ωραίο 5 στον πληθωρισμό.
0: Τι 5?
1: Τις 100 για το Μάιο.
0: Με άριστα. Α, δεν έχει άριστα εδώ.
1: Λες να ανέβει κι άλλο να πιάσει το άριστα.
0: Το άριστα είναι το 2.
1: Το άριστα ποιο είναι?
0: Δεν ξέρω, γι' αυτό ρωτάω. Το 1,5 είναι το άριστα.
1: Κοίταξε, στην Ευρωζώνη είναι 3,2. Να πούμε ότι αυτό είναι το άριστα, δεν είναι και αυτό.
0: Όχι,
1: άριστα.
0: Ούτε αυτό είναι άριστα. Δεν. Αν εμείς το 5 είμαστε.
1: Εμείς είμαστε πολύ.
0: Μάλλον σαν το ζάχαρο μετράτε τώρα.
1: Νομίζω
0: αυτό.
1: Πως ναι. Νομίζω πως ναι.
0: Θα μας λύσει τις απορίες ο κύριος Ραυτόπουλος.
1: Από την Ένωση Εργαζόμενων Καταναλωτών Ελλάδος. Καλησπέρα σας, κύριε Ραυτόπουλε.
0: Γεια σας, κύριε Ραυτόπουλε.
2: Καλησπέρα κύριε Κατσαμπίκη, καλησπέρα κύριε Παρδάλη, καλό μήνα να έχουμε, καλό μήνα στους ακροατές μας. Ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση.
0: Εμείς. Για πείτε μας ποιο είναι το άριστο στον πληθωρισμό.
2: Και όπως θα είπε η κυρία Κατσαμπίκη, αυτό το οποίο είδαμε όπως κάθε πρώτη ή δύο του μήνα, ανάλογα αν είναι αργία, βγαίνουν στοιχεία τα προκαταρκτικά από τη Eurostat, τα τελικά βγαίνουν περίπου στις 15 με 17 του μήνα. Αυτό το οποίο είδαμε είναι ότι από το 4,6% που είχαμε τον προηγούμενο μήνα ανεβήκαμε στο 5%. Δηλαδή δεν μπορεί να λείπουμε από το βάθρο. Βέβαια η Βουλγαρία είναι η πρωταθλήτρια με 6,3% και 5,1%, 0,01% παραπάνω από εμάς είναι η Λιθουανία. Όλες οι άλλες χώρες είναι κάτω από εμάς. Αυτό το οποίο υπάρχει όμως είναι ο μέσος όρος, όπως είπε η κυρία Κατσαμπίκη, στην Ευρώπη είναι στο 3,2%, αφού σας πω ότι 8 από τις 21 χώρες μειώθηκε ο πληθωρισμός και 13 χώρες αυξήθηκε ο πληθωρισμός. Δηλαδή, με άλλα λόγια, θέλω να πω ότι δεν είναι ευρωπαϊκό φαινόμενο η άνοδο του πληθωρισμού. Δεν ακολουθούμε ούτε το μέσο όρο της Ευρώπης, αλλά ούτε και τις χώρες οι οποίες, όπως για παράδειγμα Βέλγιο, Γαλλία, Γερμανία, Ιρλανδία και άλλες χώρες οι οποίες ο πληθωρισμός φέτος, αυτόν τον μήνα Μάιο, σε σχέση με τον μήνα Απρίλιο, μειώθηκε.
0: Άρα λέτε ότι δεν μπορεί να σταθεί η δικαιολογία ότι είναι ευρωπαϊκό φαινόμενο.
1: Το ευρωπαϊκό φαινόμενο, ναι.
2: Δηλαδή στην Κροατία, για παράδειγμα, ήταν το προηγούμενο μήνα 5,4%, αυτό τον μήνα είναι 4,9%.
0: Λίγο
2: στο Βέλγιο ήταν 4,2, είναι τώρα 4,1. Στην Γερμανία ήταν 2,9, τώρα είναι στο 2,7. Αυτά είναι στοιχεία τα οποία είναι της Eurostat, δεν είναι δικά μας, τα οποία δεν μπορεί και να διαψευστούν από κανέναν. Ναι. Το ένα είναι αυτό. Το δεύτερο, αυτό το οποίο βλέπουμε είναι και στο δίκτυ, στον εναρμονισμένο δίκτυ καταναλωτή, αυτό το οποίο βλέπουμε είναι ότι υπάρχει αύξηση σε σχέση με τον προηγούμενο μήνα, για παράδειγμα, σε όλα τα είδη εκτός από την ενέργεια από το 2,2 πήγε στο 2,4, στην ενέργεια και στα μη επεξεργασμένα τρόφιμα το 2,1 πήγε στο 2,3, στην ενέργεια τρόφιμα αλκοόλ και καπνός από το 2,2 πήγε στο 2,5 και μπορούν να λέμε και άλλα πολλά. Αυτό όμως που βλέπουμε στην Ελλάδα για άλλη μια φορά είναι το γεγονός τα φρούτα εποχής, τα οποία ενώ στον παραγωγό φεύγουν σε πολύ χαμηλές τιμές, δηλαδή για να γίνω πιο συγκεκριμένο, στα Βερίκοκα στην περιοχή περίπου των 90 λεπτών με 1 ευρώ το κιλό, εμείς τα αγοράζουμε από τα σούπερ μάρκετ έως 5 ευρώ και 48 λεπτά, τα ροδάκινα έως 4 ευρώ και 29 λεπτά, τα νεκταρίνια έως 5,5 ευρώ το κιλό, τα κεράσια έως 7 ευρώ και 48 λεπτά και για να μην παρεξηγηθώ, είναι, λέω, από τις αλυσίδες στο σούπερ μάρκετ, από τις μεγάλες αλυσίδες στο σούπερ μάρκετ. Ξεκινάνε σε προσφορά από τα, προσέξτε, σε προσφορά από τα 6 ευρώ, 6,85 χωρίς προσφορά, έως 7,48. Βεβαίως, τα κεράσια στις λαϊκές θα τα βρούμε και στα 3 ευρώ και στα 3,5 ευρώ και στα 2,5 ευρώ. Στα μανάβικα θα τα βρούμε και στη τιμή των 6 ευρώ και των 8 ευρώ και μπορεί να τα βρούμε και πολύ ψηλότερα στα μανάβικα. Στις αλυσίδες οι τιμές που κυμαίνονται είναι αυτές. Το ίδιο συμβαίνει και με τα νεκταρίνια, τα οποία στα σούπερ μάρκετ κυμαίνονται περίπου στα 5,5, 5 και 40 ευρώ το κιλό, 5,48 για την ακρίβεια, έως 5,48, ενώ στη λαϊκή πάντα βρούμε και 2 ευρώ, μπορεί να βρούμε και 3 ευρώ. Το θέμα είναι πόσο φεύγουν από τον παραγωγό. Τα κεράσια από τον παραγωγό σήμερα που μίλησα τόσο με την Ημαθία όσο και με την Μπέλα, μου είπαν ότι δεν έχουν φύγει τη ποιότητα Α, τα μεγάλα τα κεράσια, τα οποία δεν ξέρω αν φτάνουν και στις αλυσίδες των σούπερ μάρκετ σε τέτοιες ποιότητες, φεύγουν, έχουν ξεπεράσει το 1 ευρώ και 80 λεπτά. 1,20, 1,30, 1,50, 1,80. Εάν λοιπόν φτάνουν, φεύγουν σε τέτοια τιμή, η οποία μας λένε η παραγωγή, η αύξηση των λιπασμάτων, των φυτοφαρμάκων και όλα αυτά έχουν φτάσει στο θέο, έχουν διπλασιαστεί, γιατί όλα αυτά στο 80% προέρχονται από τις χώρες του κόλπου στη Μέση Ανατολή. Βλέπουμε λοιπόν ότι το κόστος, ενώ έχει ανέβει δραματικά για τον παραγωγό, απ' την άλλη έχει ανέβει το ίδιο δραματικά και για τον καταναλωτή. Όμως όλοι οι ενδιάμεσοι είναι αυτοί που κερδίζουν εις βάρος και του παραγωγού και του καταναλωτή. Εδώ αυτό το πράγμα δεν μπορεί να συνεχίσει.
1: Να σας ρωτήσω, κύριε Ραυτόπουλε.
0: Μπορεί να συνεχιστεί, μια χαρά συνεχίζεται.
1: Συνεχίζεται μια χαρά, η αλήθεια είναι. Ναι. Να σας ρωτήσω όμως και για τον τομέα των υπηρεσιών. Εκεί έχουμε επίσης μια μεγάλη άνοδο του πληθωρισμού. Δηλαδή τουρισμό, εκπαίδευση, διάφορες επαγγελματικές υπηρεσίες. Αυτό που οφείλετε, μπορείτε κάπως να το αποκωδικοποιήσετε?
2: Την έλλειψη των χρημάτων, στην έλλειψη της αγοραστικής δύναμης του κάθε καταναλωτή, είτε αυτός είναι εργαζόμενος είτε είναι συνταξιούχος. Βλέπουμε και τις έρευνες που κάναμε και κάνουμε και συνεχίζουμε και κάνουμε ως Ένωση Εργαζομένων Καταναλωτών και πέρσι και πρόπερσι όσον αφορά το θέμα των διακοπών, ότι πέρσι λέγαμε ότι ένα στους δύο θα πάει διακοπές. Φέτος αυτό έχει γίνει χειρότερο, από ένα στους δύο θα πάει διακοπές, και δεν μιλάμε για διακοπές της τάξης των 10, 15, 20 ημερών. Μιλάμε για διακοπές από 3 διανυκτερεύσεις ως 5 διανυκτερεύσεις, οι οποίοι δεν θα πάει ούτε ο ένας στους δύο. Θα πάει περίπου, σας λέω, από την έρευνα την οποία βρίσκεται σε εξέλιξη, ο ένας στους 3. Αυτό τι σημαίνει? Ότι για να πάει ο ένας στους 3 που θα πάει διακοπές, χρειάζεται τουλάχιστον με τα μεταφορικά, είτε αυτά είναι ακτοπλοϊκά, είτε αυτά είναι αεροπορικά εισιτήρια, και τις 3 διανυκτερεύσεις, χρειάζεται να έχει 2 μέσους μηνιαίους μισθούς για να περάσει 3 έως 5 διανυκτερεύσεις. Όταν λέμε όμως ότι, κυρία Κατσαμπέκη και κύριε Παρδάλη, ότι τα χρήματα του μήνα, του μισθού μας, δεν φτάνουν για τις πρώτες 12 με 15 μέρες του μήνα, πώς είναι δυνατόν να κάνουμε αποταμίευση 2 μηνιαίους μισθούς για να πάμε διακοπές με την οικογένειά μας 3 έως 5 διανυκτερεύσεις? Από πού μπορούμε να τα εξοικονομήσουμε αυτά τα χρήματα? Δεν μπορώ να πω ότι δεν υπάρχουν και ένα ποσοστό των ανθρώπων, των εργαζόμενων, οι οποίοι αμείβονται πολύ παραπάνω από το μέσο μισθό, και αυτό είναι περίπου ένα 20%. Αυτοί μπορούν οι άνθρωποι, και καλά κάνουν, γιατί δεν είναι νοχή να πάνε διακοπές. Μακάρι να μπορούσαμε να πηγαίναμε όλοι διακοπές. Γιατί φανταστείτε έναν χρόνο χωρίς να κάνεις ούτε μία μέρα διακοπές, πώς μπορεί να αντέξεις να περάσει αυτή η χρονιά?
1: Πάντως, κύριε Ραυτόπουλε, ένα επιχείρημα. Ναι, ναι.
2: Στη χώρα μας υπάρχει, θα έλεγα, η δεύτερη κατοικία ή το εξοχικό, ή οι γονείς ή τα πεθερικά ή τα αδέρφια βρίσκονται σε κάποια περιοχή, είτε αυτό είναι χωριό, είτε είναι νησί, είτε οπουδήποτε, και μπορούν να κάνουν και κάποιοι, όχι όλοι, αυτοί που θεωρώ εγώ ή θεωρούμαστε κάποιοι που έχουμε εξοχικό, ή κάποιοι που βρίσκονται οι γονείς μας σε κάποιο νησί ή σε κάποιο χωριό και μπορούμε να πάμε μία εβδομάδα να φιλοξενηθούμε, θεωρούμαστε προνομιούχοι.
1: Πάντως, ένα επιχείρημα που ακούγεται, κύριε Ραυτόπουλε, είναι ότι, για παράδειγμα, στα τριήμερα, σε κάποιες αργίες και τα λοιπά, υπάρχουν πολύ υψηλές πληρότητες.
2: Ναι, αυτό μας λένε πριν έρθει το τριήμερο ότι υπάρχουν πληρότητες. Αν είδατε τα στοιχεία τα οποία βγήκαν μετά τα τριήμερα, αυτό το οποίο μας είπανε είναι ότι και οι ξενοδόχοι αλλά και οι άνθρωποι οι οποίοι βρίσκονται στον τουρισμό και στον επισητισμό, μας είπαν ότι σε σχέση με τις περσινές χρονιές ήταν μειωμένη η κίνηση από 30-40%, ενώ πριν το τριήμερο μας λέγανε ότι είναι ανεβασμένη η κίνηση στις διανυκτερεύσεις ή στην μετακίνηση του τριήμερου. Το ταμείο όμως το κάνουμε μετά, σε ό,τι πάρουμε. Είτε στο σούπερ μάρκετ πάμε και αγοράσουμε τα πράγματα, το ταμείο γίνεται στο τέλος, μόλις φύγουμε. Μπορούμε να έχουμε ψωνίσει ό,τι θέλουμε. Αλλά αυτό το οποίο βλέπουμε είναι ότι τόσο και στις πασχαλινές διακοπές μειώθηκαν ο τουρισμός. Το βλέπουμε και από τα αποτελέσματα τα οποία έχουν γίνει τόσο στην αγορά από τους, από τους μικρομεσαίους, από την ΕΣΕΕ και από όλους τους κλάδους, ότι ιδίως αυτός που έχει πληγεί περισσότερο είναι ο επισιτισμός, είναι το φαγητό, εν πάση περιπτώσει, στην ταβέρνα ή στο εστιατόριο ή οπουδήποτε, έχει μειωθεί πάρα πολύ. Και εκείνο το οποίο είδαμε ότι ήταν μειωμένη σε σχέση με πέρσι κατά 30% εκείνη. Ή σε πολύ μεγάλο αριθμό οι μικρομεσαίοι, εκείνο το οποίο τα αποτελέσματα τα οποία βγάλανε ήταν ότι ένα 10% επί του συνόλου των μικρομεσαίων επιχειρήσεων είδαν κάποια μικρά κέρδη. Ένα πολύ μεγάλο ποσοστό ήταν μείον σε σχέση με την περσινή χρονιά και ένα άλλο ποσοστό, το οποίο είναι σεβαστό, γύρω στο 30% αν δεν κάνω λάθος, ήταν ίσα βάρκα, ίσα πανιά που λέμε. Ήταν μία ή άλλη σε σχέση με πέρσι. Όμως έτσι δεν μπορεί να αντέξει ο μικρομεσαίος, όπως δεν μπορεί να αντέξει ο καταναλωτής, όπως δεν μπορεί να αντέξει ο εργαζόμενος, όπως δεν μπορεί να αντέξει ο συνταξιούχος, δεν μπορεί να αντέξει και ο μικρομεσαίος.
0: Ναι.
2: Και το ίδιο πράγμα βλέπουμε στα νησιά όταν πηγαίνουμε, και αυτό είναι μέσα από τις έρευνες τις οποίες έχουν δει και το φως της δημοσιότητας, θα δει και η δικιά μας φως της δημοσιότητας, αυτό το οποίο μας λένε ότι ένα πολύ μεγάλο ποσοστό, το οποίο άνω το 70%, δεν πηγαίνει σε εστιατόρια, σε ταβέρνες, αγοράζει από τα σούπερ μάρκετ. Και αυτό φαίνεται και από τον τζίρο που κάνουν τα σούπερ μάρκετ τους καλοκαιρινούς μήνες, ιδίως σε τουριστικές περιοχές.
0: Ναι, βέβαια τώρα αυτό, ξέρετε, το έχει να κάνει και με το που διαμένει κανείς, γιατί αυτό δείχνει και την άνοδο των ενοικιαζόμενων, των Airbnb κτλ. Γιατί αν είσαι σε ένα ξενοδοχείο τώρα δεν πας να πάρεις από το σούπερ μάρκετ.
2: Όχι. Αν είσαι σε ένα ξενοδοχείο όμως, κύριε Παρδάλη, εκείνο το οποίο θα κάνεις είναι, αν έχεις το πρωινό σου στο ξενοδοχείο, θα φας το πρωινό σου και από εκεί και πέρα θα κοιτάξεις να κάνεις ένα γεύμα την ημέρα για τις 3 ή 5 μέρες που θα πας διακοπές, ναι. Το οποίο αυτό το γεύμα θα είναι πρόχειρο. Δεν θα πάρεις την οικογένεια, μια τετραμελή οικογένεια, να πάνε σε μια ταβέρνα στη συντηρητική πλειοψηφία. Έτσι το λέω. Δεν λέω ότι δεν θα πάει κανένας. Να πάει να κάτσει ταβέρνα για να φάει 4 μερίδες φαγητό με τα επακόλουθα, με τις σαλάτες, με τις πατάτες, με τα αναψυκτικά ή με το οποιοδήποτε κρασί.
0: Εγώ όπως τρώμε οι Έλληνες, εν πάση περιπτώσει, που δεν βάζουμε μια σαλάτα στη μέση, αυτό.
2: Ακριβώς. Ναι. Και μια πατάτα θα προσθέσω εγώ.
0: Ναι.
1: Όχι, να τη βάλετε την πατάτα, ναι, όντως.
0: Μάλιστα.
2: Έτσι ακριβώς. Αυτά είναι, και βλέπουμε ότι καθημερινά αυτό το οποίο υπάρχει, παρόλο που έχουν μειωθεί σε πολύ μεγάλο βαθμό οι προσφορές των σούπερ μάρκετ, βλέπουμε να έχουν επιστρέψει πάρα πολλά προϊόντα, τρόφιμα ενώ σε αρχικές τιμές. Επίσης βλέπουμε ότι υπάρχει μείωση στο περιεχόμενο σε συσκευασμένα προϊόντα. Δηλαδή, για παράδειγμα, κάποια λαντικά τα οποία ήταν 220 γραμμάρια έχουν γίνει 200, κάποια άλλα έχουν γίνει 160 γραμμάρια και όλο συνεχίζει μείωση στο περιεχόμενο. Αυτό σημαίνει βέβαια από τις πολυεθνικές, όχι για να μειώσουν την τιμή, απλά για να συγκρατήσουν πρώτον την άνοδο της τιμής και το δεύτερο είναι για να φανεί, γιατί είναι νέο προϊόν, δεν υπάρχει προηγούμενο, οπότε με αυτόν τον τρόπο υπερκερνάνε, θα έλεγα, το πλαφόν στο μεικτό περιθώριο του κέρδους που έχει επιβληθεί από το Υπουργείο Ανάπτυξης. Mm. Όπως βλέπετε και στα παγωτά. Είδαμε παγωτά τα οποία τώρα, αυτή την περίοδο, έχουν μειωθεί από 1 έως και 20, θα έλεγα, γραμμάρια, τα οποία τα ML παραμένουν το ίδιο, τα γραμμάρια μειώνονται, αλλά ο καταναλωτής δεν κάθεται να κάνει μια σύγκριση για το όνομα ότι θα πάει να πάρει από ένα ψηλικατζίδικο ή από ένα σούπερ μάρκετ ή από το ζαχαροπλαστείο. Θα κάτσει να δει το παγωτό, το ξυλάκι, ο πύραυλος, εάν ήταν πέρσι 260 ml και φέτος έχει γίνει 142,5 γραμμάρια και φέτος έχει γίνει 133,4.
0: Δεν ξέρω καν πόσα γραμμάρια είναι. Δεν ασχολούμαι.
2: Ακριβώς. Να σας πω κάτι πολύ τραγικό που για μένα το έχω συναντήσει και το παρακολουθώ 2 χρόνια τώρα. Πρόπερσι ένα παγωτό πολύ διαφημιζόμενο ήταν 70 γραμμάρια.
0: Ναι.
2: Πέρσι αυτό το παγωτό έγινε 68 γραμμάρια της πολυεθνικής εταιρείας και φέτος έγινε 67 γραμμάρια. Μπορεί να πει κάποιος, μα καλά τώρα για ένα γραμμάριο, βρεστία, να μου κάνεις έτσι. Το ένα γραμμάριο, ξέρετε σε τι οικονομικό όφελος προς την πολυεθνική εταιρεία, τη στιγμή την οποία είναι το πουλάει παγκοσμίως αυτό το παγωτό, σε τι δισεκατομμύρια αναφέρεται.
0: Εντάξει, σε απόλυτα μεγέθη έχετε δίκιο, αλλά εμένα ως καταναλωτή νομίζω δεν θα το καταλάβω ποτέ τη διαφορά.
2: Ποτέ δεν θα καταλάβει.
0: Έτσι,
2: δεν το καταλάβετε ποτέ, γιατί δεν θα πάρετε ένα παγωτό από το ψηλικατζίδικο για να κάτσετε να διαβάσετε τα πολύ ψηλά
0: γράμματα. Και να το διαβάσω. Δηλαδή, αν μου πουλήσει κάτι που ήταν 70 και τώρα είναι 68 γραμμάρια, τι να καταλάβω.
2: Ναι, μόνο ναι. Αν το έχετε παρακολουθήσει.
0: Ναι, σας λέω, ναι, ναι. Και να το έχω παρακολουθήσει, δεν θα το καταλάβω στην κατανάλωση, αυτό εννοώ.
2: Το οποίο θα καταλάβετε και το λέω για να το ακούσουν και οι ακροατές μας, είναι ένα πασίγνωστο ατομικό παγωτό πύραυλος, ναι. Το οποίο είναι αυτό που ξέρετε με το πλαστικό κυπελάκι από πάνω που έχει. Ναι. Θα δει ότι πέρσι το παγωτό ακούμπαγε στο κυπελάκι. Τώρα το παγωτό είναι πολύ κάτω από το κυπελάκι.
0: Α, έχει κενό. Δεν ξέρω, χθες πάντως, επειδή είχαμε πιάσει την κουβέντα με ακροατές και έλεγα, είδα δηλαδή σε ένα σούπερ μάρκετ, αυτά τα εταιρικά είναι σχετικά οικονομικά.
1: Ναι.
0: Αλλά είδα, ας πούμε, και ένα γνωστό, δεν έχει σημασία, δεν θα πω ποιο, το οποίο η οικογενειακή συσκευασία, που αποτελείται από 4 τεμάχια, τα οποία όμως είναι το μισό του μισού του κανονικού και έχει 8,5 ευρώ. Mm. Όταν, ας πούμε, το μοναδικό, ναι, ναι, στα κανονικά του, δεν ξέρω,
1: το ένα, ναι, ναι, ναι,
0: έχει 2,5, άρα προτιμότερο να πάρεις 4 και να δώσεις 10 και να είναι κανονική
1: η ποσότητα
0: παρά να πάρεις το οικογενειακό, ας πούμε, το οποίο είναι τίποτα, δεν είναι, είναι μια μπουκιά.
2: Βέβαια, είδατε, το παρατηρήσατε και εσείς, και αυτό το οικογενειακό που λέτε, κύριε Παρδάλη, αν είναι οικογενειακό των 440 ml, να σας πω ότι πέρσι, σε σχέση με φέτος, αυτό μειώθηκε από 1 έως 7 γραμμάρια. Ναι. Το οποίο εσείς ξέρετε ότι αγοράζετε 440 ml. Δεν βλέπετε τα γραμμάρια.
0: Ω, καλά, ούτε τα ml δεν βλέπω. Τη συσκευασία βλέπω, λέω, αυτό θα το φάμε, το παίρνω, τελειώσαμε.
2: Πάμε να σας πω και κάτι άλλο εκτός από τα παγωτά. Ναι. Υπάρχουν κάποια τυράκια, τα γνωρίζετε, θα πω, το σχήμα τους είναι τριγωνικό.
0: Τα τριγωνάκια, ναι.
2: Μάλιστα. Τα οποία βγαίνουν σε δύο ή τρεις συσκευασίες. 8, 16
0: και
2: 24.
0: Νομίζω ότι έχει και 24, ναι. Ναι.
2: 24, okay. Ναι. Αυτό το οποίο λοιπόν συμβαίνει με αυτά τα τριγωνάκια, που κανείς δεν θα το δει, είναι ότι είναι 8. Εμείς ξέρουμε ότι είναι 8. Ναι, αν κάτσετε όμως και δείτε το 8 που ήταν πριν από ένα μήνα και ήταν για παράδειγμα 167 γραμμάρια, τώρα αυτά έχουν γίνει 140 γραμμάρια. Πάλι 8 είναι.
0: Τι λέτε, μικρή συσκευασία,
1: η ποσότητα.
2: Τα στοιχεία. Γιατί μου έκανε τρομερή εντύπωση, επειδή ξέρετε, με την ομάδα μου και στην Ένωση Εργαζομένων Καταναλωτών Ελλάδας, αλλά και με όλα τα παραθήματα τα οποία έχουμε και με τους συναδέλφους οι οποίοι βρίσκονται και κάνουμε καθημερινές επιτόπιους ελέγχους και έρευνες, θα έλεγα, τα παρακολουθούμε αυτά όχι συχνά, καθημερινά.
0: Και η τιμή.
2: Βλέπουμε, για παράδειγμα, το πόσο έχουν ή πόσο μειώνονται. Ο λόγος της μείωσης δεν οφείλεται γιατί θέλει η εταιρεία να μειώσει το προϊόν της. Εκείνο το οποίο συμβαίνει είναι θέλει να περιορίσει την αύξηση. Και για να περιορίσει την αύξηση είναι να μειώσει το περιεχόμενο του προϊόντος.
0: Άρα η τιμή παραμένει σταθερή, αλλά με μειωμένη.
2: Σε καμία περίπτωση δεν παραμένει σταθερή.
0: Α, τσιμπάει.
2: Ακριβαίνει και η τιμή. Δεν υπάρχει ποιος να παραμείνει.
1: Ανεβαίνει όμως λιγότερο από ό,τι θα ανέβαινε αν ήταν η ποσότητα ίδια.
0: Μειώνει την ποσότητα, ανεβαίνει λιγότερη τιμή.
1: Το βρίσκουμε κάπου εκεί.
0: Εν τω μεταξύ, παλιά το τριγωνάκι το δίνανε δωρεάν μαζί με το κουλούρι.
2: Ναι, ναι, ναι.
1: Εντάξει.
0: Παλιά.
2: Τώρα είναι πανάκριβο, όπως έχει ακριβήνει και το κουλούρι, βέβαια.
0: Τώρα μπορούν να δίνουν μαζί με το τριγωνάκι δωρεάν το κουλούρι.
1: Όπως έτσι. Τελικά, κύριε Ραυτόπουλε, το κλειδί, αν βρίσκεται κάπου, πού είναι? Είναι στους ελέγχους? Δεν μπορούμε να κάνουμε κάτι? Δεν υπάρχει καν κλειδί? Πώς μπορεί να ελεγχθεί
2: σίγουρα,
1: αυτό το
2: σίγουρα
1: πράγμα.
2: Υπάρχει, και το κλειδί είναι η αύξηση των μισθών και των συντάξεων. Το δεύτερο, για να αυξηθεί και η αγοραστική δύναμη. Γιατί μην ξεχνάτε ότι σε σχέση με πέρσι φέτος είμαστε πλέον στην τελευταία θέση μαζί με τη Βουλγαρία στην αγοραστική δύναμη. Δεν έχουμε να συλλέψουμε τίποτα. Το λέω ειρωνικά τότε.
1: Ναι, αλλά μπορεί αναλόγως να αυξηθούν πάλι κι άλλο οι τιμές. Δηλαδή μπορεί να ακολουθήσει.
2: Αν αυξηθεί ο μισθός και έχω τη δυνατότητα ως καταναλωτής, ως εργαζόμενος, ως συνταξιούχος να το αγοράσω το προϊόν, να αυξηθεί και το προϊόν. Εγώ δεν είπα να μείνει το ίδιο, να αυξηθούν οι πρώτες ύλες, η ενέργεια, τα καύσιμα, τα φυτοφάρμακα, τα λοιπά, και να παραμείνει το προϊόν το ίδιο. Να αυξηθεί, αλλά να αυξηθεί και ο μισθός μου. Γιατί

0: Ευχαριστούμε πολύ.
1: Ευχαριστούμε, κύριε Ραυτόπουλε.
2: Να πω μια κουβέντα, κυρία Κατσαμπέκη, κύριε Παρδάλη, για τον ελεκτικό μηχανισμό. Όπως γνωρίζετε πολύ καλά, έχει γίνει το νέο, η νέα αρχή προστασίας καταναλωτή και εποπτείας της αγοράς, όπως ψηφίστηκε τον Νοέμβριο του 2025, και θα έπρεπε να έχει μπει σε λειτουργία σήμερα που μιλάμε το οργανόγραμμα, οι θέσεις εργασίας, κάτω να έχουν προσληφθεί οι ελεκτές, θα έπρεπε να έχουν προσληφθεί κόσμος προκειμένου να ελέγξει την αγορά. Σας πληροφορώ, επειδή είχαμε και την περασμένη εβδομάδα, αλλά και βγάλανε και το ίδιο οι εργαζόμενοι στο Υπουργείο Ανάπτυξης, η οποία έρχεται να αντικαταστήσει το ή καταναλωτής που λέγεται πόσο κάνει. Δηλαδή άλλαξε ο Μανολιός, συγγνώμη κύριε Παρδάλη.
0: Δεν έχω πρόβλημα, εντάξει.
2: Έχω συνεχίσει. Δηλαδή το ή καταναλωτής βαφτίζεται πόσο κάνει. Και αυτό μας λένε ότι κάτι είναι, πόσο το οποίο κάνει. Θα έχει 10.000 προϊόντα που μπορεί να ελέγξει ο καταναλωτής.
0: Και μετά θα
2: είναι δυνατό το Υπουργείο Ανάπτυξης να μην γνωρίζει ότι οι μεγάλες αλυσίδες σούπερ μάρκετ έχουν πάνω από 70.000 κωδικούς προϊόντων μέσα στα σούπερ μάρκετ.
0: Λοιπόν, επόμενο μετά το πόσο κάνει, τόσα δίνω, πόσα θες.
3: Τέσσερις ημέρες έγραψε σε νέα του ανάρτηση ο Ντόναλντ Τραμπ. Σημείωσε ότι ήρθε πλέον η ώρα το Ιράν να καταλήξει σε συμφωνία με τον ένα ή τον άλλο τρόπο. Περισσότερα στο real.gr.

0: Εγώ πήγε βλέπω κάτι μπουτίκ ξενοδοχεία.
1: Μπουτίκ,
0: ναι. Εντάξει, δεν είναι άλλα μπουτίκ, αλλά έχει 1.700 ευρώ στη βραδιά.
1: Τώρα γιατί κάθεσαι και τα βλέπεις αυτά. Πες μου, γιατί κάθεσαι.
0: Για να χορταίνει το μάτι μου.

0: Και μετά τι?
1: Χορταίνει το
0: μετά
1: μάτι.
0: Λιγότερα email, ας πούμε, λιγότερα γραμμάρια.
1: Όχι ρε παιδί μου, χορταίνει το μάτι.
0: Βασανίζεσαι, Μανώλη, τώρα.
1: Όχι καθόλου. Με αυτές τις τιμές πραγματικά δεν βασανίζομαι.
0: Λοιπόν, ξέρεις, σκεφτόμουν τις πράλες. Μου έχει λείψει, ρε παιδί μου, αυτή η εικόνα με τα rooms του LED που έφτανε στο νησί, κατέβαινες από το πλοίο.
1: Δεν το πες καλά, είναι. Τα... rooms του LED.
0: Αυτό, αυτό. Που ήταν τίμια, βέβαια. Ναι. Εντάξει, κάποια δεν ήταν.
1: Εντάξει. Ναι.
0: Αλλά κάποια ήταν πολύ τίμια. Πολύ τίμια. Δηλαδή ήταν μια χαμηλή.
1: Τα περισσότερα ήταν τίμια.
0: Ναι, ναι.
1: Τα περισσότερα ήταν.
0: Σε ωραίο σημείο, περιποιημένα.
1: Η πλάκα είναι ότι έβρισκες.
0: Και έβρισκες, βρε παιδί μου.
1: Τώρα κατεβαίνεις στο νησί.
0: Τίποτα. Πρέπει να έχεις κλείσει μήνες πριν.
1: Κατεβαίνεις στο νησί και αρχίζεις και φωνάζεις εσύ ρούφ του λέει.
0: Ναι. Και σε κοιτάνε περίεργα.
1: Και σε κοιτάνε που πας, μωρέ.
0: Εντάξει, υπάρχει και η άλλη άποψη, αυτή που διατυπώνει και ο κύριος Γιάννης εδώ πέρα, ότι είναι μπούρδα, λέει, αυτοί με όσους πάνε διακοπές, όταν οι μισοί Έλληνες, σχεδόν οι μισοί Έλληνες, ζουν σε μέρη που κάνουν μόνιμες διακοπές. Δηλαδή, περίμενε, το σκεπτικό. Κάποιος, λέει, που μένει στη Γλυφάδα, στο Βόλο, στη Χαλκίδα, στα Χανιά κλπ. Και κάνει το καλοκαίρι τα μπάνια του παίρνοντας την αδειά του, δεν κάνει διακοπές. Θα πρέπει να πάει στο Ντουμπάι για να μετρηθεί.
1: Όχι, δεν θα πρέπει να πάει στο Ντουμπάι, αλλά δεν συμφωνώ ότι οι διακοπές είναι, δεν είναι μόνο σταματάω να δουλεύω, είναι και αλλάζω περιβάλλον και παραστάσεις.
0: Φυσικά είναι αυτό. Και πρέπει να έχεις το δικαίωμα να μένεις στο Βόλο και να μπορείς να πας στη Σκόπελο. Ή να μένεις στα Χανιά και να μπορείς να πας, ξέρω εγώ, να Κυκλαδονήσεις. Γιατί δηλαδή,
1: κοίτα, γιατί αυτό θες να κάνεις. Ο νησιώτης, ρε παιδί μου, μπορεί πιο ανέξοδα να κάνει τις διακοπές του, στη λογική του ότι, εντάξει, αν είσαι στην Κρήτη, η Κρήτη είναι ένα πολύ μεγάλο νησί και έχει πολλές επιλογές.
0: Καλά, μπορεί να μην θες να μείνεις όμως.
1: Ναι ρε παιδί μου, προφανώς, αλλά θέλω να πω ότι, αλλά τώρα αυτός που μένει στη Γλυφάδα που λέει,
0: να κάνεις
1: ή αυτός που, δηλαδή αυτός που μένει στη Μάκρη, μια χαρά θάλασσα έχει Μάκρη, εγώ δεν έχω. Ή στη Λούτσα. Είδα προχθές τη Δευτέρα, είδα 2-3 σπιτάκια στη Λούτσα. Οι οποίοι δεν ξέρω τώρα, θέλω να ρωτήσω πώς είναι, πώς έχουν χτίσει 20 μέτρα από τη θάλασσα.
0: Τώρα και εσύ ανοίγει ζητήματα. Εντάξει, τώρα και εσύ πρέπει να μάθεις πώς 20 μέτρα από τη θάλασσα.
1: Εντάξει.
0: Δεν είναι αυτό.
1: Δηλαδή, βγαίνει από το σπίτι, περπατάει, κάνει 15 βήματα. 15. Έτσι. Και βουτάει. Είναι καινούργια αυτά.
0: Ναι, πολύ ωραία. Οι διακοπές πάντως είναι κάτι το οποίο δεν σημαίνει μένω εκεί που ζω και το χειμώνα και απλά αλλάζω τους ρυθμούς. Δεν υπάρχει ο παράγοντας δουλειά, εργασία και απολαμβάνω. Δηλαδή, εντάξει, για κάποιους μπορεί να είναι διακοπές και αυτό. Αλλά, ας πούμε, για παράδειγμα, το ίδιο μπορείς να πεις και για κάποιον που μένει στα Ζαγοροχώρια.
1: Ναι, εντάξει.
0: Είναι υπέροχα, κάτσε εκεί. Μάμα, δεν θέλω να κάτσω
1: εγώ
0: εκεί.
1: Εδώ, ας πούμε, τώρα.
0: Δεν είπαμε, θέλω από διακοπές σε νησί.
1: Ναι, τι? Στο Γέρακα, ας πούμε, στο Μαρού, στο Γέρακα θα σου πω. Θα φύγω και θα πάω στις Κεραίες να δω αν ακτινοβολούν καλά τα κοτόπουλα. Εντάξει, αν. Ορίστε. Έχει μια περιοχή στο Γέρακα, στις Κεραίες. Είτε άμα ψήνονται τα κοτόπουλα από κάτω. Από την Εθνοβολία, τα κοτόπουλα από την Εθνοβολία. Τι έλεγες για Παναγία. Όταν πλησιάζεις την περιοχή εκεί πέρα, ακούγεις ένα μπζζζ και νομίζω ότι είναι εξωγήινη.
0: Το ωραίο είναι,
1: είναι υψηλή στάση.
0: Ότι λέει ο Μανώλης και η Μαρία ρωτάει εμένα.
1: Ποια κοτόπουλα, ναι.
0: Αν ξέρω να τη πω τι μα κρύβουν.
1: Τώρα δεν είναι, ναι, ναι, ναι. Δεν υπάρχει περίπτωση να μάθουμε.
0: Μπα και συνεννοηθώ μαζί τη και αυτή τη Μαρία.
1: Δεν να μάθουμε. Δεν γίνεται. Λοιπόν, πας ας πούμε μια βόλτα από εκεί. Πας μετά, πού άλλο μπορείς? Πας Παλίνη, γιατί είναι η Παλίνη Γέρακας. Κατάλαβες,
0: ναι.
1: Βγάζεις μια βόλτα στην Παλίνη.
0: Βέβαια.
1: Που έχει 3-4 σούπερ μάρκετ στη σειρά. Και αν πας δεξιά από το φανάρι της Παλίνης είναι και η Εφορία. Πας
0: σωστά
1: μια βόλτα και από εκεί.
0: Σωστά. Έτσι.
1: Μα και το Παλιάμπελο. Λοιπόν. Έτσι. Κάνεις και μια έξοδο. Πιο έξω πας και ένα πικέρμι.
0: Έλα, το τραβάς τώρα.
1: Ε?
0: Έλα, το τραβάς.
1: Δεν είναι, τι είναι τώρα, σιγά.
0: Εντάξει, τώρα έχει βενζίνη.
1: Ούτε καν πικέρμι, όχι. Πας στο εκπτωτικό χωριό. Μπαίνεις δεξιά.
0: Α, εντάξει, και πολλά λεφτά θα ξοδέψεις.
1: Στο εκπτωτικό. Εκπτωτικό, ρε, εσύ.
0: Ναι, ρε παιδί μου, αλλά μπαίνει έξοδα.
1: Εντάξει, θα
0: μπει
1: σε ένα βαστούντάδικο να βάζει άπαζε στο εστιατόριο.
0: Εντάξει.
1: Θα μπει και ένα μαγαζί αυτό το. Θα πάρει 2-3 πραγματάκια και 2-3. Εντάξει, και έκανε διακοπέ.
0: Πάρε ένα σαντουιτσάκι από το σπίτι.
1: Και
0: αμέσως. Δεν χρειάζεται να αγοράζει.
1: Αμέσως μετά το εκπτωτικό έχει το πάρκο των.
0: Το Αττικό.
1: Το Αττικό.
0: Ναι.
1: Και απέναντι από το Αττικό έχει νερό της Λύθρας.
0: Εντάξει, τώρα ανοίχτηκες πάρα πολύ.
1: Συγγνώμη, διακοπές κάνουμε. Πάμε να δούμε Βόα, Ακροταλία.
0: Πάπιες.
1: Ναι, αυτό. Μαϊμούδες και τέτοια. Ναι.
0: Λεμούριους.
1: Μπράβο, και μετά πάμε, ρίχνουμε και τρεις βουτιές.
0: Τέλεια. Εμπειρία.
1: Στις νερό της Λύθρας. Εν τω μεταξύ, στην νερό της Λύθρας, αν δεν προσέξεις και το χέρι δεν είναι κάτσει καλά πάνω στο πλαστικό, το κες κανονικά.
0: Εντάξει, θα προσέξεις.
1: Ναι, ρε παιδί, μάμα, δεν σου λέω. Τρως εκεί, εντωμεταξύ έχει απ' όλα. Κέτερινγκ, και να το φέρνουν δευτέρα, το φτιάχνουν εκεί.
0: Μια χαρά λοιπόν. Άρα δεν σου θέλουμε.
1: Μια μέρα θα πας όμως.
0: Ναι. Μετά τι κάνεις τις άλλες, λες.
1: Έτσι, μια μέρα, γιατί δεν γίνεται κάθε μέρα. Άμα είναι κάθε μέρα, κλείσε ξενοδοχείο καλύτερα.
0: Ναι, βέβαια. Χίλιες φορές καλύτερα. Ναι.
1: Λοιπόν. Ήθελα να σου πω ότι στη δημοσκόπηση τη χθεσινή δεν είδα ελληνοτουρκικά, ενώ στην Πάλς έχει.
0: Ναι, όντως δεν είχε ελληνοτουρκικά.
1: Δηλαδή δεν τους, τα εθνικά θέματα δεν τους απασχολούσαν.
0: Ήταν στοχευμένο εκεί.
1: Κύριο, λέει, συνέστημα, κίνητρο με το οποίο θα ψηφίσουν όσοι έχουν πρόθεση να ψηφίσουν. Μάλιστα. Θυμός, τιμωρία, προοπτική, επιβράβευση, ανησυχία, ασφάλεια, καινούργιες κατηγορίες. Τώρα εδώ συζητάμε. Μιλάμε τώρα, γίνεται χαμός εδώ.
0: Μα είδες. Τώρα και ξέρεις, αυτές οι γενικές έννοιες στις δημοσκοπήσεις ήταν κάπως περίεργες.
1: Καλά. Εν τω μεταξύ έχουν βάλει τώρα, κάνανε τόσο ανάλυση που βάλανε θα ψηφίζατε ένα νέο κόμμα με επικεφαλή στον πρώην πρωθυπουργό Αντώνη Σαμαρά. Θα ψηφίζατε και βάζουν και από τα. Πες το, βάζουν και από τα. Από ποιο κόμμα τραβάει.
0: Ναι.
1: Ναι. Σου λέω.
0: Ναι. Ναι. Και αυτό που φαίνεται για το κόμμα της κυρίας Καριστιανού, δεν ξέρω αν επιβεβαιώνεται και σε αυτή τη δημοσκόπηση, δεν το είδα, είναι ότι τραβάει και από Πλεύση Ελευθερίας και από το κόμμα του κυρίου Βελόπουλου.
1: Τραβάει από παντού.
0: Από παντού.
1: Μόνο από τον Τσίπρα δεν τραβάει.
0: Ναι.
1: Τραβάει από παντού.
0: Τραβάει από παντού, ναι. Αυτό δείχνει.
1: Εν τω μεταξύ τώρα περίμενε.
0: Ως το ποσοστό είναι εκεί.
1: Έτσι. Ο Τσίπρας, περίμενε, διαλύεται η...
0: Νέα Αριστερά.
1: Η Νέα Αριστερά.
0: Ναι.
1: Ο ΣΥΡΙΖΑ ακόμα όχι.
0: Όχι.
1: Είπα ακόμα όχι.
0: Ναι, ακόμα όχι.
1: Ξέρω.
0: Ακόμα όχι.
1: Αλλά τώρα με ποσοστό, άμα πάει με 1,5%, τους βλέπω πολύ καλά.
0: Ναι.
1: Μόνο για ιστορικούς λόγους να κρατήσουν το όνομα, δεν ξέρω. Ποιος θα μείνει, δεν ξέρω να το κρατήσει.
0: Εγώ θέλω να δω, μόλις φτάσουμε τελικά στις εκλογές, ποιο θα είναι πραγματικά το σκηνικό που θα έχουμε μπροστά μας.
1: Ενδιαφέρον θα είναι.
0: Θα είναι πάρα πολύ ενδιαφέρον, ναι, σε αυτές τις εκλογές. Πάρα πολύ ενδιαφέρον.
1: Το πιστεύω κι εγώ.
0: Τώρα, εδώ μας λέει ο φανατικός ακροατής σε σχέση με την κουβέντα που είχαμε για τις διακοπές. Εγώ, λέει, μένω στην Πρέβεζα. Υπέροχη Πρέβεζα, να πω εγώ. Έχω τη θάλασσα δίπλα, αλλά διακοπές κάνω μόνο τα πηγαίνω κάπου γιατί κάτι το οποίο βλέπεις κάθε μέρα, παραδείγματος χάρη τη θάλασσα, τι παριές. Εντάξει.
1: Να κάνω μια ερώτηση.
0: Δεν είναι πάντως και λογική αυτή ότι αφού είσαι εκεί, μείνε εκεί, μια χαρά είσαι. Δεν είναι λογική.
1: Όπα. Όπα, γιατί εδώ αρχίζουμε και έχουμε ζητήματα.
0: Για πες.
1: Ο Καβοντορίτης,
0: ναι,
1: που θέλει διακοπές, είναι ίος, τέρμα ροκ, μπύρα και κατσαμπέκι στα ντουζένια της. Τι έχει γίνει?
0: Μη με ρωτάς.
1: Τι συμβαίνει? Μάλιστα. Σούφεξε. Σας τα είχε πει, λέει, ο μορφωμένος εξ απορρίτων του άξιου.
0: Ναι.
1: Ο Σκέρτσος λέει για τα καλύτερα για βασιλέματα είναι αυτά που ονειρευόμαστε.
0: Έτσι.
1: Αυτό λέει που δεν μπορούμε. Ναι. Ωραία.
0: Ναι. Κύριε Τάσο. Και καλύτερες θάλασσες είναι αυτές που δεν έχουμε ταξιδέψει ακόμα, ξέρεις, όλα αυτά, τα έχουμε ακούσει.
1: Και αν διαλύσει την Ελλάδα, τι θα μείνει αυτό.
0: Τι θα μείνει.
1: Ναι, αυτό. Δεν το θυμάμαι απ' έξω.
0: Ναι, και πρόσφατα και ο κύριος Γεωργιάδης δεν είπε ότι τι ωραία που είναι. Δηλαδή, είμαστε και χάριστοι. Έχουμε τη θάλασσα εδώ στην Αττική, στην Κλειφάδα και αυτά. Να πάμε να αποτύξουμε.
1: Αυτά που γράφει ο Γιάννης σήμερα, αυτά είναι.
0: Το ξέρω.
1: Μην παραπονιέσαι.
0: Όχι, δεν παραπονιέμαι. Απλά τα λέει πιο αναλυτικά ο Γιάννης.
1: Μένεις απέναντι από τη θάλασσα.
0: Και φέρνει και παραδείγματα, γιατί μας έγραψε και μία ανάρτηση κάποιας γνωστής φίλης που ζει στη Χίο. Που λέει ότι με ρωτήσανε, λέει, σε δημοσκόπηση αν θα πάω διακοπές και είπα όχι. Δεν υπήρχε διευκρίνηση αν ζω σε νησιωτικό μέρος. Δηλαδή, όσοι ζουν σε νησιωτικό μέρος δεν πάνε διακοπές. Αυτό λέμε. Όσοι ζουν κοντά σε παραλίες, το καλοκαίρι δεν πάνε διακοπές. Είναι κάποιο συμπέρασμα αυτό, λογικό?
1: Προεκλογικά μπορώ να σου βγάλω πολλά λογικά συμπεράσματα.
0: Έχεις δίκιο.
1: Έτσι. Λέει κάτι η κυρία Ιφηγένεια. Οι φέτες, λέει, κάποιον τόσο έχουν λεπτύνει πολύ. Σε σημείο που δεν μπορείς κάποιες φορές να ανοίξεις ταχύνη μαρμελάδα. Σπάει φέτα.
0: Ισχύει.
1: Λοιπόν, άκου τώρα να δεις, επειδή το διάβασα τώρα, πώς το διαπίστωσα όμως εγώ αυτό. Εμένα μου αρέσει να φρυγανίζω το ψωμί του τόστ.
0: Ναι.
1: Το οποίο...
0: Και δεν βάζεις το τυράκι από πάνω.
1: Όχι. Μπορώ να το φρυγανίσω για να το φάω με το φαγητό μου.
0: Μάλιστα. Πολύ ωραία.
1: Μία φετούλα. Αν λοιπόν φρυγανίζεις συχνά, ξέρεις ακριβώς το χρόνο. Δηλαδή,
0: για να βγει έτσι όπως το θες.
1: Είναι οι κινήσεις, επειδή μου, που κάνεις, είναι μετρημένες από κάποια στιγμή και μετά. Βάζεις τη φέτα στην θερμοκρασία που θες, του ψωμιού. Και ξέρεις, θα ανοίξω το ψυγείο, θα βγάλω την ντομάτα. Και μέχρι να κόψω την ντομάτα βγάζω το ψωμί. Και είναι έτοιμο.
0: Να.
1: Το έκανα προχτές και μου βγήκε... γκαργανιασμένο.
0: Κάρβουνο.
1: Λέω, επειδή όμως, γιατί μπλέξαμε τώρα. Λέω, κοίτα να δεις, χάλασε το σχέρα.
0: Με εκεί πήγε το μυαλό σου. Εκεί πήγε το μυαλό
1: Και κάθομαι και μετράω, γιατί είμαι ευκευλαμένος. Κάθομαι και μετράω τάσεις ρεύματος, να δω τι γίνεται. Όμως, και βλέπω ότι είναι όλα κομπλέ.
0: Την απάντηση τη δίνει ο Πέτρος εδώ. Λέει, άμα δώσει σε μικρό παιδί θα καταλάβει τα ML όπως το μωράτο του δίνει στο γάλα. Έτσι. Το ίδιο κάθε μέρα. Μετά έχει κλάμα μέχρι να του δώσει τα ML που ήταν χθες. Τα παιδιά έχουν.
1: Το σωματίο ναι, μεταξύ, το πιο σπαστικό, ξέρεις ποιο είναι, έτσι. Έχει πιει όλο τον πιπερό.
0: Ναι.
1: Έχει πιει και τον αφρό. Και θέλει κι άλλο.
0: Βέβαια.
1: Αλλά επειδή δεν μπορείς να του φτιάξεις, γιατί η δοσολογία που θα βάλεις είναι συγκεκριμένη και θα φτιάξεις κι άλλο μπιμπερό. Το κι άλλο που θέλει είναι ακριβώς 2 γουλιές.
0: Ναι. Και εκεί τέλος.
1: Έτσι. Θα πιει δηλαδή 2 γουλιές.
0: Έτσι.
1: Εκ των οποίων τη μία θα τη βγάλει.
0: Ναι.
1: Γουλίτσα.
0: Άρα ήθελε μία.
1: Μία.
0: Μία ακόμα.
1: Και το υπόλοιπο θα μείνει και θα πεταχτεί.
0: Και κλαίει και χτυπιέται. Και κλαίει και χτυπιέται.
1: Φτιάξτε μεγαλύτερα μπιμπερό.
0: Έμα.
1: Έτσι, το παιδί είναι εκεί, δεν υπάρχει περίπτωση. Αν θέλει άλλη μια γουλιά, θα γίνει μοβ μέχρι να πιει τη γουλιά.
0: Ακριβώς, έτσι πάει.
1: Μόλις πιει τη γουλιά, σκάει χαμόγελο και αρχίζει το φαγητό. Ναι, κατευθείαν. Πραγματικά, τι θες εσύ, διακοπή θες? Πάτε.
2: Real FM. Αυτή την Κυριακή με τη Real News. Η κρυμμένη επιστολή. Το πρώτο βιβλίο της νέας σειράς μυστηρίου «Φόνη με άρωμα χαρτιού», όπου κάθε σελίδα φέρνει και μια νέα αποκάλυψη. Από τη συγγραφέα Έλερι Άνταμς. Μαζί, Real Taste and Style. Με αύρα καλοκαιρινή, ψήνουμε ψάρια στη Σχάρα και ταξιδεύουμε στη σαγηνευτική Ελαφόνησο. Και παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Αυτή την Κυριακή με τη Real News.
3: Εσείς ποιον ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε?
4: Real FM 97,8. Γιατί πραγματικά είναι ένας ραδιοφωνικός σταθμός που ξεχωρίζει με την αξιοπιστία του και νομίζω ότι καλύπτει τα πάντα.
3: Αν σας τηλεφωνήσουν και σας ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε, απαντήστε τους. Real FM 97,8.

0: Γεια σας κυρία Δήμητρα, καλησπέρα, λέει καλύτερη παρέα όσο λέει για διακοπές. Εμείς που ζούμε στη Δράμα που δεν μπορούμε να πάμε διακοπές εδώ και 10 χρόνια, τι να πούμε. Κυρία Δήμητρα, εσείς που ζείτε στη Δράμα και εμείς Δράμα, κυρία Δήμητρα που δεν ζούμε στη Δράμα και δεν έχουμε πάει, εγώ δεν έχω πάει διακοπές 5 χρόνια και ένα φέτος 6.
1: Εντάξει, εντάξει, το κανονικό Δράμα όμως το ζει ο Γιάννης.
0: Αυτό ναι,
1: αυτό το, δηλαδή το κρατάμε σήμερα, το μήνυμα αυτό.
0: Σήμερα έχει, τον έχω, έχει πονέσει ψυχή μου, τον έχω αγαπήσει τόσο
1: ναι.
0: πολύ. Τόσο, τόσο
1: ναι, ναι, ναι, ναι, ναι, ναι.
0: Μπράβο.
1: Ναι.
0: Πες το, για
1: να το πω.
0: Γιατί δεν λοιπόν, το βρίσκω εγώ τώρα.
1: Ναι. Δεν μπορείς να βρεις άκρη με το κριτήριο του καθενός, είναι για τις δημοσκοπήσεις, έτσι. Και τον τρόπο που ψηφίζουμε βασικά. Ναι. Να σου πω σκηνικό με τη γυναίκα μου, μας λέει ο Γιάννης. Ναι. Θα ψηφίσω Κουκουέ επειδή είναι με εμάς τους εργάτες, μου λέει. Ναι, αλλά το Κουκουέ της, λέω, είναι με τους Ρωμά. Έχουμε θέμα στην περιοχή. Α, τότε θα ψηφίσω Λατινοπούλου, μου λέει. Δηλαδή, από το ένα άκρο πήγε στο άλλο σε χρόνο ντετέ. Και φυσικά στο τέλος ψηφίζει πάντα Πασόκ, επειδή αυτό ψήφιζε ο πατέρας της. Γι' αυτό σου λέω, μην το ψηρίζεις και πολύ. Κύριε Γιάννη.
0: Συμπάθεια, μόνο συμπάθεια. Ναι. Δεν μπορώ να πω. Ναι, τάχεις τώρα να σου πω κάτι. Ναι, συμπάθεια, ναι, ναι, τι, ναι, να, ναι.
1: Τι να του πει του ανθρώπου τώρα.
0: Δηλαδή τώρα
1: με στο σπίτι του το ζει
0: ναι,
1: αυτό.
0: Αυτό. Να σου πει η γυναίκα σου, θα ψηφίσω ΚΚ και τη λες κάτι και εντάξει, θα ψηφίσω ναι, Λατινοπούλου.
1: Και μετά πάει και ψηφίζει το Πασόκ.
0: Ναι.
1: Ναι, γιατί αυτό έχει συνηθίσει, ρε παιδί μου, να ψηφίζει.
0: Έτσι. Δηλαδή.
1: Τι
0: είδες τι γίνεται στις ΗΠΑ με τους επιστήμονες αυτούς που είχαν σχέση με τα. Με εξωγήινους και NASA και τέτοια.
1: Ναι.
0: Αγνοούμενοι. Ναι, αυτό, ναι, το πράγμα, ναι,
1: αυτό το πράγμα είναι. Ξεκάθαρα είναι, ναι, αυτό το πράγμα.
0: Αυτό δηλαδή, ναι, δεν υπάρχει μετά κάτι άλλο.
1: Όχι.
0: Είναι σαν να είναι ένας άνδρας να είναι εξωγήινος. Αλήθεια, πώς μπορεί κάποιος να φύγει από το ΚΚ και να πάει στη Λατινοπούλου.
1: Μα αυτό περιγράφει ο άνθρωπος τώρα, καταλαβαίνεις τι ζημίες στο σπίτι του.
0: Διακοπές, λέει, τι άσχημη λέξη. Παλιά παραθερίζαμε. Σωστό.
1: Ναι.
0: Τώρα πάμε διακοπές. Εν τω μεταξύ, είναι λάθος και το πάμε διακοπές. Κάνουμε διακοπές.
1: Κάνουμε διακοπές. Διακόπτουμε.
0: Αυτό λέει τα λέει όλα.
1: Ναι. Σωστά.
0: Η καλησπέρα μου από τα Πάτρια Εδάφη. Είχε πάει στο τελικό του Champions League. Το τραγουδάκι το έχεις για την Ελένη. Ε?
1: Για τη σούπα. Τι έγινε. Όπως αρχίσαμε, έτσι θα τελειώσουμε.
0: Εγώ πόση ώρα είναι το τραγούδι. Είναι 3 λεπτά, 3,5. Θα βάλω και ακουστικά γιατί μπορεί να το ρίξει. Μην το ρίξει ακόμα. Περίμενα. Να κλείσουμε με αυτό. Να πάμε. Λοιπόν. Να είναι ο Γιάννης. Και αυτοί λέει έχουν όλοι δίκιο. Και αυτοί που λένε ότι περισσότεροι βρίζουν την κυβέρνηση και εγώ που λέω ότι θα ξαναβγεί. Απλή αριθμητική είναι. Στα 20 άτομα τα 4 ψηφίζουν Νέα Δημοκρατία. Αυτό είναι ποσοστό 20%. Η 16% ποσοστό 80% βρίζει την κυβέρνηση. Άρα δικαίως λέτε ότι η πλειοψηφία τη βρίζει.
1: Ναι.
0: Πάμε τώρα παρακάτω για το τι γίνεται στις εκλογές. Στις εκλογές, λοιπόν, οι 10 από τους 20 δεν πάνε να ψηφίσουν.
1: Μάλιστα.
0: Το 50%.
1: Οι 10 από τους 20 δεν πάνε να ψηφίσουν.
0: Άρα οι 4 που συνεχίζουν να ψηφίζουν Νέα Δημοκρατία απευθείας γίνονται 40%. Συγγνώμη, ρε Γιάννη. Γιατί όμως από τους 10 που δεν πάνε να ψηφίσουν είναι όλοι των άλλων κομμάτων και δεν είναι της Νέας Δημοκρατίας.
1: Γιατί.
0: Σου παίξα τρίπλα τώρα.
1: Τι ερώτηση είναι τώρα αυτή.
0: Σε τρέλα.
1: Ναι. Μα είσαι τη Νέα Δημοκρατία, πα και ψηφίζει. Τι δεν είσαι από τους.
0: Το είδε όμω τώρα τι έκανα.
1: Εντάξει τώρα, σιγά τι τρίπλε. Έχει δίκιο ο Γιάννη έτσι όπω το περιγράφει.
0: Δηλαδή,
1: αυτή
0: συγγνώμη,
1: είναι η λογική.
0: Η αποχή είναι για όλα τα άλλα κόμματα, όχι για τη Νέα Δημοκρατία.
1: Φυσικά. Για πε το πάλι το Νέα Δημοκρατία.
0: Τι θε να σου πω.
1: Το Νέα Δημοκρατία.
0: Νέα Δημοκρατία.
1: Πολύ ωραία.
0: Ναι, τι συζητά τώρα.
1: Πάρα πολύ.
0: Εδώ έχουμε βρει την υγειά μα. Όχι ζάχαρη, ζάχαρο. Βάλ το τώρα. Για να δεις τι σου αφιερώνω για χτες.
1: Αχ, να σε καλά Μανώλη. Ό,τι και να είναι, να σε καλά.
0: Άκου.

0: όπως λένε και στα χωριά, I rest my case.
1: Εντάξει, παραρέστ κιόλας.
0: Λοιπόν, αυτά κύριε Τάσο που διαβάζετε στο διαδίκτυο, συγγνώμη θα σας το πω, δεν αφορούν μόνο τα ελληνικά που διαβάζετε αλλά και τα ξένα. Για τη Σελήνη Διόν που έτρεγε μωρά και τέτοια, να το προσέξετε λίγο. Γιατί δεν είναι, είναι πρόβλημα. Δεν ισχύουν αυτά. Οι χειρότεροι μήνες για διακοπές είναι Ιούλιος-Αύγουστος, όπου όλοι τότε φεύγουν, οπότε δεν περνάμε καλά, έτσι δεν είναι? Εγώ δεν έχω θέμα. Περνάω από τον ένα.
1: Και εγώ μια χαρά δεν έχω.
0: Προσωπικά, ναι. Ο καλύτερος μήνας είναι, για μένα είναι ο Σεπτέμβριος.
1: Είναι καταπληκτικός.
0: Εάν σου κάνει καλό καιρό.
1: Πλέον κάνει καλό καιρό το Σεπτέμβριο.
0: Εντάξει, αλλά μπορεί να τύχει ρε παιδί μου να σου κάνει καμία στραβή. Αλλά το Σεπτέμβριο φεύγει ο κόσμος.
1: Δεν και... κάνει αυτή τη φοβερή ζέστη. Ναι. Μια γλύκα.
0: Και ηρεμεί λίγο και το τοπίο.
1: Πολύ ωραία.
0: Και έχουν πέσει και τιμές.
1: Βέβαια.
0: Λοιπόν, είναι το ωραίο. Αν δεν γίνεται. Και δεν γίνεται, διότι εμείς Σεπτέμβριο πάντα είμαστε, έχουν ξεκινήσει μετρήσεις. Και εμάς ξεκινάνε την τελευταία εβδομάδα του
1: Αυγούστου. Γενικά στο επάγγελμά μας ο Σεπτέμβριος δεν είναι.
0: Ναι,
1: για
0: εγώ πάλι εύκολα. Δεν μπορώ. Πολλά χρόνια το έχω πετύχει βέβαια. Βέβαια δεν πάω διακοπές, δεν έχει σημασία. Δεν μπορώ να φεύγω και να επιστρέφω να δουλέψω μέσα στο καλοκαίρι. Θέλω να είναι δύο εβδομάδες στο τέλος.
1: Στο τέλος. Ναι. Στο τέλος.
0: Να έχω φάει δηλαδή το καλοκαίρι και να πω έχω δύο εβδομαδούλες. Ναι. Αυτό είναι.
1: Να γυρίσεις και να έχουν επιστρέψει, ναι, όλοι, να έχει τελειώσει, ευρωπαϊκή μου.
0: Φεύγεις, Μαρία μου. Άντε, στο καλό να πας. Γεια σου και
1: καλή συνέχεια.
0: Φιλιά,
1: καλή
0: γεια σας. Real
2: FM. Ο Αλέξανδρος Τσουβέλας στο Ενώπιο Σενοπείο.
3: Μια καρέκλα να τα πω!
2: Ο αγαπημένος κωμικός με τα εκατομμύρια views, τις sold out παραστάσεις και τις ατάκες που έγιναν viral.
4: Δεν είμαι καλά, γι' αυτό με φέρατε.
2: Μιλά για τη διαδρομή του, οι δυσκολίες στο ξεκίνημα, η προσωπική ζωή και οι ιστορίες πίσω από τους χαρακτήρες και τις μιμήσεις που του χάρισαν την επιτυχία.
3: Δεν είδες μωρέ τι είπε ο Χατζη Νικολάου.
2: Ο Αλέξανδρος Τσουβέλας με τον δικό του μοναδικό τρόπο σε μια συνέντευξη καρδιάς στον Νίκο Χατζη Νικολάου και το Ενώπιο Σενοπείο. Πέμπτη, τα μεσάνυχτα, στον Αντένα.
5: Real FM. Η ώρα είναι 11.
6: Ο ερημίτης Κάδουρας, μέλος της οικογένειας των θαλάσσιων αρθρόποδων. Ένα από τα ελάχιστα είδη στη φύση που έρχεται στον κόσμο δίχως όστρακο, δίχως σπίτι. Και αφιερώνει μεγάλο μέρος της ζωής του αναζητώντας τη στέγη του. Γιατί ξέρει πως είναι μοναδικό το να έχεις το δικό σου σπίτι.
7: Το ξέρουμε και εμείς αυτό, στην Πειραιώς. Γι' αυτό σας προσφέρουμε το στεγαστικό δάνειο Πειραιώς Σπίτι 25. Αποκτήστε το με μηνιαία δόση από 454 ευρώ ανά 100.000 ευρώ δανείο. Κάντε την αίτησή σας online μέσω Πειραιώς e-banking ή σε ένα κατάστημα. Πειραιώς. Στηρίζει κάθε αύριο. Ενδεικτική δόση για τα 4 πρώτα χρόνια με ποσοστό χρηματοδότησης 60% και συνολική διάρκεια 25 έτη. Αφορά μη συγχρηματοδοτούμενα δάνεια. Όροι και προϋποθέσεις στο pireusbank.gr / Σπίτι 25.
8: Πολιτικές εξελίξεις.
9: Τώρα είναι η ώρα για μια νέα εθνική προσπάθεια.
10: Κοινωνία.
8: Οικονομία.
11: Αναμένονται νέα μέτρα από την κυβέρνηση.
10: Διεθνείς ειδήσεις.
8: Αθλητικά.
10: Πολιτισμός.
12: Ηθοποιός σημαίνει φως.
8: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιοφωνό.
13: Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι. Είναι οι σημαντικότερες ειδήσεις από τον Real FM. Στο μικρόφωνο η Κασιάνη Βραχά. Κλειστές παραμένουν η Λυκαβητού και η Δημοκρίτου από Σόλωνος και η Σκουφά από Ομήρου στο Κολωνάκι λόγω φωτιάς που ξέσπασε σε υπόγειο καταστήματος. Σύμφωνα με την πυροσβεστική, η πυρκαγιά έχει περιοριστεί. Στο μεταξύ διακόπη η κυκλοφορία στον προαστιακό στο τμήμα Άνω Λιώσιας Πρόπυργος λόγω φωτιάς που ξέσπασε νωρίτερα στην περιοχή Διοπεύκα που παρουσιάζει πλέον καλύτερη εικόνα. Αναμένονται καθυστερήσεις στα δρομολόγια στη Γραμμικιά το Πειραιάς. Την πρότασή της για την αναθεώρηση 30 άρθρων του Συντάγματος κατέθεσε στη Βουλή η Νέα Δημοκρατία. Την Πέμπτη η διάσκεψη των Προέδρων θα εκκινήσει τις κοινοβουλευτικές διαδικασίες. Περισσότερα στο ενικός.gr. Αναμενόμενη από καιρό εξέλιξη χαρακτήρισε ο γραμματέας της Νέας Αριστεράς Γαβρίλης Σακελαρίδης την ανεξαρτητοποίηση 7 βουλευτών του κόμματος. Σε επιστολή του τονίζει ότι η Νέα Αριστερά θα ανασυγκροτηθεί και θα δώσει τις μάχες που έρχονται. Ήρθε πλέον η ώρα το Ιράν να καταλήξει σε συμφωνία με τον έναν ή με τον άλλον τρόπο, έγραψε σε νέα του ανάρτηση ο Ντόναλντ Τραμπ, σημειώνοντας πως οι διαπραγματεύσεις Ουάσιγκτον-Τεχεράνης συνεχίζονται αδιάκοπα εδώ και 4 ημέρες. Στο μεταξύ, ο Αμερικανός Υπουργός Εξωτερικών Ρούμπιο δήλωσε πως το Ισραήλ και ο Λίβανος θα μπορούσαν να καταλήξουν σε ειρηνευτική συμφωνία άμεσα, αν δεν υπήρχε το εμπόδιο της Χεζμπολάχ, την ώρα που οι δύο χώρες πραγματοποιούν τον 4ο γύρο συνομιλιών τους. Συναγερμός σήμανε στο Ντόρτμουντ, καθώς ένας ενόπλος άνδρας κρατά 2 μικρά παιδιά ομήρους σε σπίτι, αφού προηγουμένως τραυμάτισε ελαφρά έναν αστυνομικό κατά τη διάρκεια καταδίωξης. Σύμφωνα με γερμανικά μέσα ενημέρωσης, ο άνδρας είχε προκαλέσει νωρίτερα επεισόδιο σε εστιατόριο της περιοχής.
4: Real Sports. Οι τελευταίες αθλητικές ειδήσεις.
13: Το πρωτάθλημα στην Α1 στο πόλο των γυναικών κατέκτησε ο Ολυμπιακός, που επικράτησε εκτός έδρας με 9-7 του ναυτικού ομίλου Βουλιαγμένης στον 4ο τελικό. Με 3-1 στις νίκες, οι Ερυθρόλευκες πήραν τον τίτλο, τον 16ο στην ιστορία του συλλόγου. Περισσότερα στο philathlos.gr.
4: Real Weather.
13: Έθριος αύριο καιρός σε όλη τη χώρα, με νεφώσεις στα υπηρωτικά. Ανεμινότη ως 6 μποφόρ. Στους 31 βαθμούς Κελσίου, η μέγιστη θερμοκρασία σε Αττική και Θεσσαλονίκη.

0: Εδώ είμαστε 9 λεπτά μετά τις 11. Real FM 97,8. 2 Ιουνίου μαζί και απόψε ως τις 2. Με ανοιχτές γραμμές επικοινωνίας. Η κυρία Μαρία Ψάλτη είναι μαζί μας στη ρύθμιση των ήχων. Η κυρία Βάσια Κούτρα στο τηλεφωνικό μας κέντρο. Αποχαιρετήσαμε εννοείται την κυρία Ελένη. Τη Λένα την Κατσαμπέκη, για να τη συναντήσουμε πάλι πρωτοθώς αύριο το βράδυ 9 με 11. Και η κυρία Κασιανή Βραχά εορτάζουσα στην αίθουσα σύνταξης και τα δελτία των ειδήσεων. 211-200-8200 το τηλέφωνο για την επικοινωνία μας. Κυρία Σοφ, τι να κάνουμε? Τι να κάνουμε πραγματικά? Δύσκολη μέρα ήταν η σημερινή. Γεια σου ρε Ιωσήφ. Μωρέ, και ο Ιούνιος καλός είναι και ο Ιούλιος καλός είναι και αυγά. Άμα έχεις δυνατότητα να κάνεις διακοπές, όποτε και να τις κάνεις. Καλά είναι. Δεν είχε κάτι σήμερα. Δεν διάβασα κάτι για Ιράν, Αμερική, για να μιλήσεις. Κάτι εννοώ αξιόλογο έτσι σε επίπεδο εξέλιξης. Γεια σας κυρία Εφη. Δεν το ξέρω κυρία Εφη για τη δημοσίευση διαθηκών. Να το ρωτήσω, το προωθώ και θα στείλω και ένα μήνυμα τώρα μήπως μάθω κάτι κατά τη διάρκεια της εκπομπής, αν και είναι λίγο αργά. Σίγουρα όμως αύριο. Δεν το ήξερα καν ότι απέχουν από τη δημοσίευση διαθηκών. Λοιπόν, Μπούμεραγκ, έλα. Μπούμεραγκ, πού πήγε ο Μπούμεραγκ? Όχι.
1: Έλα εδώ είναι.
0: Έλα Μπούμεραγκ.
1: Έλα μ' ακούς?
0: Τι έγινε?
1: Γεια σου Μανώλη, τι κάνεις?
0: Καλά. Εσύ?
1: Εντάξει, καλά είναι, δεύτερη ημέρα του χειμώνα. 6 ώρα το πρωί στην σκοτάδι έξω. Ναι, καλά περνάμε, πάρα πολύ ωραία.
0: Ωραία.
1: Ναι, να σου πω.
0: Έξω το πρωί τι θες να είναι, σκοτάδι θα είναι.
1: Πώς?
0: Σκοτάδι λέω θα είναι.
1: Ναι. Μέχρι στιγμής κυριαρχεί και το σκότος γενικά. Πρωτού αρχίσω.
0: Το πήγες αλλού τώρα. Άλλο το.
1: Ναι, μάλιστα. Ωραία. Θα φτάσω και εκεί. Ναι. Πρωτού αρχίσω, χαιρετισμός στην κυρία Λευκή, στον φίλο μου τον Αριστοτέρη, στην κυρία Λίτσα, στην κυρία Γιώτα, στη Τσιπρέα από το Κυρονό, από το Κολονό, ο Ξηρόμερος, ο Τζόρτζ από το Λάντεν, ο Ιωσήφ από τον Αριζόνα και η Χριστίνα από τον Άλυμο. Ναι. Ήθελα να συζητήσω κάτι λίγο πιο ανθρώπινο και πιο προσωπικό. Τις προάλλες είχα βρεθεί στο δικαστήριο, πρωτού είχε έρθει ο δικαστής στην έδρα, εμείς περιμέναμε σε ένα τραπέζι που είναι μπροστά στην έδρα που κάθονται οι δικηγόροι. Ήταν μια δικηγόρος Αυστραλέζα και είχαμε η υπόθεση που είχα εγώ είναι μια υπόθεση που έρχονε 10 κατηγορούμενοι. Εγώ προσωπώ έναν. Ωραία. Εκεί που συζητάγαμε με κοιτάει και μου λέει, από την όψη σου πρέπει να είσαι Έλληνας. Το λέω, πώς το κατάλαβες? Μου λέει, από το μουστάκι σου. Το λέω, ωραία. Μου λέει, από πού, από την Ελλάδα? Λέω, Ιθάκη. Μου λέει, ω, την όμορφη και μαγευτική Ιθάκη. Της λέω, ναι, έχεις πάει? Λέει, δυστυχώς δεν έχω πάει. Έχω πάει σε άλλα νησιά, λέει, έχω πάει στη Κεφαλονιά. Της είπα, δυστυχώς που πήγες. Μου λέει, εντάξει, καλά πέρασα. Αλλά δεν έχω πάει στην Ιθάκη. Και μου λέει, τώρα, άκου, Αυστραλέζα, μου λέει, υπάρχει ένα ποίημα του Καβάφη. Το λέω, η Ιθάκη, μου λέει, ναι, είναι από το νησί.
0: Ναι.
1: Λέει, ένα όμορφο ποίημα. Λέω, το έχεις διαβάσει? Μου λέει, όχι, δεν το έχω διαβάσει. Και μετά Μανώλη, πάω και το βρίσκω στο τηλέφωνο το ποίημα και τις διαβάζω τους πρώτους δύο. Αρχίζω και διαβάζω μόνο λίγο το πρώτο στίχο, Μανώλη. Και τις λέω, στα αγγλικά τώρα, αλλά εγώ τώρα το διαβάζω στα ελληνικά. Ναι. Σαν γκίστο πηγαιμό για την Ιθάκη, να έφυγε να είναι μακρύς ο δρόμος.
0: Ναι.
1: Ναι, μου λέει, πολύ ωραίο. Και μετά το συζητάγαμε και μετά διαβάζω το τέλος. Έτσι στο φως που έγινες με τόση πείρα, ήδη θα το καταλάβεις οι Ιθάκες τι σημαίνουν. Μου λέει, με το που το διάβασες αυτό, τώρα είμαι φτιαγμένη και μπορώ να αντιμετωπίσω την ημέρα μου. ήταν μια πάρα πολύ ωραία συζήτηση που είχε με τη συνάδελφος.
0: Okay.
1: Ναι, σπανίως έχω τέτοιες συζητήσεις. Ο κόσμος έχει αλλάξει, Μανώλη. Δεν ασχολείται τώρα οι περισσότεροι με τη λογοτεχνία, με την ποίηση, με τα καλλιτεχνικά. Ο κόσμος έχει αλλάξει. Γι' αυτό είπα πρωτίστως ότι κυριαρχεί το σκότος.
0: Ναι.
1: Ήταν ωραίο. Είχε φτιάξει και μέμα, είχε και αναβαθμίσει και την ημέρα μου. Δυστυχώς αυτές τις συζητήσεις πλέον δεν τις συνηθίζουμε. Δεν τις έχουμε. Τι έχει γίνει τελικά, πώς έχει υποβαθμιστεί η κατάσταση, γιατί κυριαρχεί αυτή η σύψη.
0: Δεν έχω απάντηση να σου δώσω. Δεν έχω απάντηση να σου δώσω γιατί έχω πολλά πράγματα στο μυαλό μου.
1: Ναι.
0: Αν αρχίσω να τα λέω, πρώτα απ' όλα δεν είναι απαραίτητο να είναι όλα σωστά αυτά που έχω στο μυαλό μου, έτσι. Αλλά αν αρχίσω να τα λέω, νομίζω ότι μετά θα μιλάμε μέσα από τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, γιατί δεν θα έχω δουλειά.
1: Α, μάλιστα, ωραία, ναι, κατάλαβα.
0: Όχι, εννοώ ότι θα πω πράγματα που θα είναι πολύ χοντρά. Και δεν θέλω.
1: Ναι, σε κατανοώ, συμφωνώ μαζί σου. Αλλά εν περίληψη, κατά τη δική σου γνώμη, χωρίς να θίξεις τον εαυτό σου, πώς φτάσαμε εδώ που έχουμε φτάσει, και ειδικά μετά από βάλε Φερρυπίν 20 χρόνια από το ίντερνετ, να έχεις το κόσμο, να μπορείς να επικοινωνείς με το κόσμο και να έχεις τον κόσμο σε μια οθόνη μέσα στη παλάμη σου, να μην σου λείπει τίποτα, να μπορείς να ψάξεις και να κάνεις ό,τι θέλεις.
0: Συγγνώμη. Έλα. Το ότι έχω όλο τον κόσμο μέσα στην παλάμη μου, μέσα από την οθόνη ενός κινητού ή ενός τάμπλετ ή δεν ξέρω εγώ τι άλλο, δεν σημαίνει ότι δεν μου λείπει τίποτα. Διαφωνώ απολύτως. Η ευκολία που μου δίνει, που δίνει σε όλους μας, η τεχνολογία... νομίζω ότι καλύπτει επιμελώς κάποια άλλα κενά, τα οποία και κάποιες καταστάσεις που δεν τις καλλιεργούμε καθόλου.
1: Μάλιστα.
0: Η τεχνολογία είναι πολύ μεγάλο πράγμα και πολύ ωραίο πράγμα, αλλά μας έκανε περισσότερο επιφυλακτικούς απέναντι στον άνθρωπο. Δηλαδή, νομίζω ότι κρυβόμαστε πίσω από την οθόνη ή ότι βγάζουμε τις συμπεριφορές μας και τα γούστα μας σε αυτά που βλέπουμε στο διαδίκτυο και αποφεύγουμε να εκτεθούμε στην κοινωνική μας ή στην επαγγελματική μας ζωή όπως θα κάναμε άλλες εποχές που ήμασταν πιο ελεύθεροι και πνευματικά να αντιδρούμε στα ερεθίσματα. Αυτό σε ό,τι αφορά την τεχνολογία. Τώρα, η σύψη και τα υπόλοιπα είναι πολυπαραγωγικό. Εκεί θα επιμείνω σε αυτό που σου είπα πριν. Δεν θεωρώ όμως ότι τα έχουμε όλα επειδή έχουμε την ευκολία να βρίσκουμε τα πάντα μέσα από μία οθόνη.
1: Σου βάλω την άλλη εκδοχή.
0: Για βάλτε.
1: Ωραία. Ότι η τεχνολογία πραγματικά έδειξε το πραγματικό πρόσωπο του ανθρώπου χωρίς ο άλλος να μπορεί να τη δει. Και εξηγώ, πας και αυτή η συμπεριφορά ή αυτή η όψη ήταν κρυμμένη από ανέκαθεν και τώρα έχει βγει στη φόρα και είναι εμφανές με τη τεχνολογία.
0: Όχι, εγώ δεν θεωρώ ότι είναι απαραίτητα αυτή η πραγματική εικόνα του ανθρώπου. Μπορεί να είναι, μπορεί και να μην είναι, δεν το ξέρω.
1: Ναι.
0: Είναι πολύ μικρό το δείγμα που έχουμε σε σχέση με όλα εκείνα τα χρόνια που ήμασταν ανέμελοι, αυθόρμητοι και διάφορα άλλα. Τι σημαίνει ότι τότε κρυβόμασταν? Όχι. Δεν το ξέρω. Δεν νομίζω ότι είναι. Μπορεί για κάποιους να είναι, αλλά δεν νομίζω ότι είναι αυτή η πραγματική εικόνα του ανθρώπου.
1: Γιατί το βρίσκω λίγο παράλογο. όταν εγώ ήμουν έφηβος, το είχα πει και σε άλλους και ακόμα το θυμάμαι, που έλεγα ότι δεν έβλεπα την ώρα να μπορέσω από το κρεβατοκάμαρα μου να έχω επικοινωνία με κάποιον ή να μπορέσω να δω κάτι από την άλλη μεριά του κόσμου διαμέσου μια οθόνη. Έτρεχα σε βιβλιοθήκες, αποτύπωνα άστρα, δάνειζα βιβλία. Όταν σπουδάζαμε στο Πανεπιστήμιο, θυμάσαι το τι τραβάγαμε που πήγαμε στις βιβλιοθήκες και έπρεπε να δανείσουμε βιβλία και έπρεπε να πάμε σπίτι να αντιγράψουμε, να αποτυπώσουμε, να κάνουμε και θυμάσαι το τι τραβάγαμε.
0: Βέβαια, ξεκινάμε πόσο χρόνο είσαι.
1: 49.
0: Δεν έχουμε μεγάλη διαφορά.
1: Ναι. Διαφορά με το ξεριστή και το φτιάρι, το έχω πει. Ναι.
0: Όχι, ξέρεις τι γίνεται. Εγώ πάλι θυμάμαι ότι όταν ήμουν έφηβος, δεν με ενδιέφερε τόσο να μιλήσω με κάποιον από την άλλη μεριά του πλανήτη. Με ενδιέφερε να είναι λίγο μεγαλύτερη ημέρα, ώστε να μην χρειαστεί να πάρω το δρόμο της επιστροφής όταν άναβαν τα φώτα στους δρόμους.
1: Ναι, ναι. Σύμφωνα.
0: Κατάλαβες, δηλαδή. Ρε παιδί μου, εγώ δεν θυμάμαι ποτέ να μου πάνε ότι πρόσεχε το δρόμο, μη σε πλησιάσει. Ναι. Εντάξει, υπήρχαν βασικές αρχές. Μη το ένα, μη το άλλο, μη αυτό. Υπήρχε μια οδηγία που έλεγε με το που ανάβουν τα φώτα, ξεκινάς για να επιστρέψεις σπίτι. Τώρα γύρναγα με ματωμένο γόνατο, γύρναγα με σκισμένο φρύδι, γιατί παίζαμε μπάλα, γιατί παίζαμε ξυλίκι, γιατί κάναμε. Αυτή ήταν η έννοια μας. Και όταν το βράδυ έμενε το τηλέφωνο στο σπίτι, δεν το χρησιμοποιούσε κανείς, μπορεί να παίρναμε και κάνα κορίτσι τηλέφωνο για 3 λεπτά για καληνύχτα.
1: Ναι.
0: Και άμα το σήκωνε το κορίτσι και δεν το σήκωνε κανένας μπαμπάς, μαμά και το κλείναμε, ή λέγα, όχι, συγγνώμη, λάθος. Συγγνώμη για το λάθος, συγγνώμη. Και τώρα, ας πούμε, έχεις τη δυνατότητα να κάνεις βιντεοκλήση, να στείλεις 800.000 μηνύματα, να κάνεις 17.000 αναπάντητες. Όχι, ρε φίλε.
1: Δεν φύγε η κατάσταση.
0: Δεν είναι, χάθηκε η ομορφιά του περιμένω να ξημερώσει, να ξυπνήσουμε, ναι, για να μπορέσουμε πάλι να επικοινωνήσουμε. Εδώ ξυπνώ το βράδυ, ας πούμε, είμαι στον ύπνο. Τα βιντεοκριτή έγινε καλά. Όπι δεν ανέβασε στο Instagram. Όχι.
1: Ούτε Instagram έχω, δεν έχω φτάσει.
0: Λέμε, ρε παιδί μου.
1: Θέλω
0: να πω ότι τι έγινε, βγήκατε. Γιατί δεν μου είπατε τίποτα. Χυμόσουνα και την άλλη μέρα το πρωί δεν είχε έννοια.
1: Όχι, Νίκης, και εγώ δεν έβλεπα την ώρα να ξυπνήσω μόλις έβγαινε ο ήλιος και να πάρω το ποδήλατό μου και να τι κάνω
0: αυτό
1: όλη μέρα.
0: Λέω, δεν είχε έννοια το βράδυ, κοιμόσουν άνετα και δεν είχε έννοια. Γιατί δεν συνέβαινε κάτι. Και να συνέβαινε δεν θα το μάθαινες.
1: Ναι.
0: Και δεν υπάρχει και λόγος να το μάθεις.
1: Ναι, συμφωνώ. Συμφωνώ. Αλλά αυτό που έκανα εγώ ως έφηβος και το κάναμε κι εμείς, είχαμε μια παρέα ότι γυρνάγαμε στις βιβλιοθήκες, κάτι που είναι στη συζήτηση να έπαινε ένα θέμα και μετά για να το ξακριβώσουμε πηγαίναμε στη βιβλιοθήκη της γειτονιάς και το ψάχναμε Μανώλη.
0: Εντάξει, οκ, τα ακούω.
1: Ναι, ή όταν τώρα στο Πανεπιστήμιο Φερρυππίν φοιτητής πρωτού είχαμε το ίντερνετ στο σπίτι, αν βρισκόμασταν σε ένα καφέ και κάτι λέγαμε και αναφερθόταν σε ένα θέμα, εγώ έβγαζα ένα χαρτάκι και το έγραφα. Και μετά την επόμενη μέρα το ψάχνα και μετά όταν συναντιόμασταν πάλι το συζητάγμα και λέω «Να, η πηγή μου, είσαι λάθος» ή «Είσαι σωστός». Πλέον δεν το έχουμε αυτό. Είναι αχλίαστο πλέον.
0: Ναι, και σου θυμίζω ότι όταν πρωτοείχαμε εμείς ίντερνετ δεν υπήρχε όρος βίντεο. Κατέβαζες φωτογραφία και έκανε να κατέβει φωτογραφία 10 λεπτά για να κατέβει ολόκληρη. Και αν μέσα στο δεκάλεπτο, ανάλογα με τις ταχύτητες που είχες, αν μέσα στο δεκάλεπτο ξαφνικά κάποιος σήκωνε το ακουστικό στο σπίτι, γιατί δεν ήξερε ότι είσαι στο ίντερνετ, ότι έχει συνδεθεί, κόβονταν η σύνδεση. Ναι. Έτσι, τέλος.
1: Ναι.
0: Πάρ' τη φωτογραφία
1: μας. Τα θυμάμαι αυτά.
0: Ναι, έτσι, μπρο.
1: Τα θυμάμαι αυτά. Ή αν κατέβαζες τραγούδια.
0: Και τώρα μπαίνεις live stream, μπαίνεις τώρα live stream, τι τραγούδια δεν υπήρχε. Και μπαίνεις τώρα live streaming, ας πούμε, και βλέπεις στην άλλη μεριά του πλανήτη ο άλλος μαγειρεύει αυγά με κοτόπουλο, ας πούμε, και το βλέπεις ζωντανά. Ναι. Εντάξει τώρα, σε παρακαλώ.
1: Και σε πιάνει η Λιγουριά. Ναι, μεσάνυχτα. Ναι, σε νιώθω. Σε νιώθω. Ωραία, μόνο αυτά ήθελα να σου πω. Μανολίν, ήθελα να πω τίποτα. Δεν θα ασχοληθώ με πολιτικά.
0: Όχι, για την άλλη εβδομάδα που θα έχουμε καμιά δεκαπενταριά δημοσκοπήσεις ακόμα.
1: Ναι, για να... και θα μας πούνε ναι, για να φτιαχτούμε, για να, ναι, να, ναι, να φτιαχτούμε και να πούμε, δεν ξέρω τι θα πούμε.
0: Ναι,
1: ναι, εντάξει, μωρέ. Ωραία, ωραία. Χάρηκα που μιλήσαμε.
0: Να σου πω, ρωτάει εσύ αν διάβαζε, λέει, την Ιθάκη του Τσίπρα, μήπως, αν διάβαζε την Ιθάκη του Τσίπρα, μήπως ένιωθα ανανεωμένη. Δεν ξέρω, ναι.
1: Πες λοιπόν, του...
0: Πες. Τι να το πω.
1: Ωραία. Ο Ιωσήφ από την Αριζόνα, ο Αριζόνας.
0: Ναι, ο Αριζόνας.
1: Ναι, πες στο Αριζόνα ότι θα ξαναδιαβάσω, θα διαβάσω ξανά το ποίημα του Καβάφη, αλλά ωστότε αυτό το επιβλίο δεν πρόκειται να το διαβάσω.
0: Λοιπόν, το ποίημα του Καβάφη, μου το στέλνει εδώ και η κυρία Ρένα, θα το έχεις δει σίγουρα, ψάξε στο YouTube να το απαγγέλει ο Σον Κόνερι.
1: Ο Σον Κόνερι, yes.
0: Ψάξε το.
1: Ναι, θα το ψάξω. Μου το έχουν πει και άλλοι και δεν το έχω δει. Φουάση, αλλά
0: φοβερό.
1: Θα το ψάξω.
0: Εντάξει, φωνάρα τώρα δεν.
1: Ναι, θα το ψάξω.
0: Γεια σου, Μπούμερακ, φιλιά.
1: Γεια σου,
0: γεια. Ο κύριος Βασίλης από τον Πλαταμόν, ελάτε, κύριε Βασίλη.
2: Κύριε Μανώλη, καλημέρα.
0: Γεια σας, κύριε Βασίλη.
2: Καλημέρα σε όλο τον κόσμο που είναι στην ακρόαση.
0: Να είστε καλά.
2: Την αγάπη μου και την καλημέρα μου στην κυρία του τηλεφωνικού κέντρου, καταπληκτική.
0: Ναι.
2: Για να στείλω την αγάπη μου στο φίλο τον Γιώργο από το Λονδίνο, στο φίλο τον Ξηρομερίτη και στο φίλο τον Κυρλευτέρη από την Κρήτη, ρε Μανώλη. Φίλε Μανώλη, σήμερα θα σου πω δύο ιστορίες. Τη μία την έζησα και την άλλη μου την είπανε. Αλλά πριν ξεκινήσω, θέλω να σου πω ότι στην εποχή, φίλε, του πληξερολογίου και της αφής, στην εποχή της βίντεο κλήσης, έχει καταργηθεί, φίλε, η παραθέρηση ταυτόχρονα με τις διακοπές. Κάθε Σαββατοκύριακο, φίλε, εδώ στον Πλαταμόνα, η πληρότητα κάτω από τα πλατάνια αγγίζει το 150%. Έχουμε γυρίσει, φίλε, στο 65,
0: ναι.
2: Κουρελού και φτεδάκια, καρπουζάκι, σαλατίτσα και οτιδήποτε άλλο μπορείς να φανταστείς. Δεν ξέρω, δεν τα προλάβες εσύ γιατί είσαι μικρός, ενδεχομένως να τα έχεις ακούσει.
0: Τι λέτε, τα πρόλαβα.
2: Έτσι, τα προλάβες.
0: Με τον παππού μου και τη γιά μου στον Οροπό.
2: Μπράβο, και τα ευχαριστήσουν καταπληκτικά, φαντάζομαι, γιατί εγώ που είμαι μεγαλύτερος, τα ευχαριστήθηκα πάρα πολύ και σε μεγαλύτερη διάρκεια.
0: Εννοείται.
2: Άρα λοιπόν, φίλε Μανώλη, η ζωή, η κοινωνία είναι όπως η μόδα. Γυρίζει από το μοντέρνο στο κλασικό και ξανασυναντιέται ακριβώς στο κλασικό από εκεί που ξεκίνησε.
0: Και μάλιστα στον Οροπό, θυμάμαι, ο παππούς και η γιαγιά μέναμε σε ένα δωμάτιο. Ήτανε μια αυλή και οι άνθρωποι που διέθεταν το δωμάτιο στον παππού και στη γιαγιά είχαν γίνει με τα χρόνια φίλοι, γιατί ήταν παραθερισμός.
2: Έτσι.
0: Δηλαδή το βράδυ θυμάμαι ότι τρώγαμε όλοι μαζί.
2: Έτσι, ήταν διαφορετικές τότε οι συνθήκες,
0: ναι.
2: Διαφορετικές, η διαφορετική επικοινωνία των ανθρώπων, δεν υπήρχε φόβος, ήξερες ότι ο απέναντί σου, ότι δεν κινδυνεύεις από τον απέναντί σου. Τώρα μπορείς να τα κάνεις αυτά, ρε φίλε Μανώλη.
0: Δύσκολα, νομίζω όχι, αλλά... Εντάξει, κρατάω και μια επιφύλαξη, όμως κάποιοι μπορούν ακόμα.
2: Εντάξει, κάποιοι θα υπάρχουν, αλλά είναι η συντριπτική μειοψηφία, ρε φίλε.
0: Νομίζω κι εγώ. Κύριε Βασίλη, περιμένετε, σας παρακαλώ ένα λεπτό να πάω στους τίτλους και να έρθω σε εσάς.
2: Ευχαριστώ, σε ευχαριστώ.
0: Ευχαριστώ πολύ.

προαστιακό στο τμήμα Άνω Λιώσιας Πρόπυργος λόγω φωτιάς που ξέσπασε στην περιοχή Διοπεύκα. Αναμένονται καθυστερήσεις στα δρομολόγια στη γραμμή Κιάτο Πειραιάς. Την πρότασή της για την αναθεώρηση 30 άρθρων του Συντάγματος κατέθεσε στη Βουλή η Νέα Δημοκρατία. Την Πέμπτη, η διάσκεψη των Προέδρων θα εκκινήσει τις κοινοβουλευτικές διαδικασίες. Ήρθε πλέον η ώρα το Ιράν να καταλήξει σε συμφωνία με τον ένα ή τον άλλο τρόπο, έγραψε σε νέα του ανάρτηση ο Ντόναλντ Τραμπ, σημειώνοντας πως οι διαπραγματεύσεις Ουάσιγκτον-Τεχεράνης συνεχίζονται αδιάκοπα εδώ και 4 ημέρες. Περισσότερα στο real.gr.

0: Real Night στους 97,8.
1: Κόβοντάς το κεφάλι. Και αφού οι στρατιώτες μην τις ρωτούν κάθε φορά που επιστρέφουν από τη δουλειά, γιατί και εσείς καλέ δεν αντισταθήκατε όπως η γειτόνισσα? Τις επιτέθηκαν λοιπόν όλες μαζί και τις σκότωσαν. Τι κάνανε δηλαδή, Μανώλη, Βασίλη? Ήθελε να μου διευκρινίσει ο παππούς. Τι κάνανε, ρε παππού? Σκότωσαν, μου λέει, την τιμή για να ζήσει η ντροπή, ρε εικονέ μου, λέει. Ακριβώς, Μανώλη, αυτή είναι η συνταγή των διεφθαρμένων στην κοινωνία μας και σήμερα. Σκοτώνουν και απομονώνουν κάθε έτοιμο άτομο, έτσι ώστε να μην υπάρχει μάρτυρας στη διαφθορά τους, ρε, και στην κοινωνία και στην πολιτική. Άκου τώρα τη δεύτερη ιστορία, αυτή που την έζησα. Ναι. Μου την είπε ένας φίλος μου, σε συζήτηση πάνω. Μου λέει, φίλε, την εποχή που ο Γεραπετρίτης, θυμάσαι, έσκυψε προσκυνώντας τον Ερντογάν. Το θυμάσαι?
2: Θυμάμαι, ναι.
1: Εγώ, φίλε μου, λέει, σκύβω μόνο όταν φιλώ τα παιδιά μου και το νιώθω σαν προσκύνημα. Με προβλημάτισε. Λέω, τι μου είπε ο άνθρωπος?
2: Ναι.
1: Φίλε Μανώλη, το επεξεργάστηκα. Ήτανε μεγάλη αλήθεια. Φίλε Μανώλη, επειδή έχεις και εσύ παιδί, τη στιγμή που σκύβεις να φιλήσεις το παιδί σου, δεν αγγίζεις μόνο το δέρμα του, ρε φίλε. Αγγίζεις το σημείο όπου η δική του ψυχή συναντά τη δική σου. Και για ένα δευτερόλεπτο κάτι μέσα σου μαλακώνει. Θεραπεύεται και ξαναγεννιέται. Μανώλη, μπροστά σου εκείνη τη στιγμή δεν βρίσκεται απλώς ένα μικρό σώμα, ρε φίλε. Βρίσκεται μια ύπαρξη που σε εμπιστεύεται χωρίς όρους. Με μια εμπιστοσύνη τόσο απόλυτη που λειτουργεί, ρε φίλε, σαν καθρέφτης το πιο υγιών κομματιών σου. Είναι έτσι, δεν είναι, ρε
2: μάκα? Έτσι είναι.
1: Σου δείχνει...
2: Και πολλά περισσότερα.
1: Σου δείχνει ακριβώς εκείνη τη στιγμή, Μανώλη, ποιος είσαι. Όταν δεν παλεύεις, όταν δεν φοβάσαι, όταν δεν φοράς την πανοπλία της ενηλικίως. Γιατί κάθε φιλή γίνεται μια άσκηση σύνδεσης με το παιδί σου, ρε φίλε. Μια μικρή συνεδρία, φίλε Μανώλη, όπου ο πατέρας βγαίνει λίγο από τις σκιές του δικού του παρελθόντος και επιτρέπει τον εαυτό του να αγαπήσει πεντακάθαρα, ρε φίλε. Χωρίς άμυνες και χωρίς φόβο να εκτεθεί. Και το παιδί παίρνει, ρε φίλε, αυτό το φιλί σαν σημάδι ασφάλειας, ακούγοντας χωρίς ήχο από τον πατέρα, είμαι εδώ για σένα και θα είμαι εδώ ακόμη και όταν ο κόσμος σε τρομάζει. Μανώλη, η πατρότητα τότε πάβει να είναι ρόλος και γίνεται τελετουργική θεραπεία, ρε φίλε. Και είμαι σίγουρος ότι το έχεις νιώσει. Είναι ακριβώς μια επανάληψη σύνδεσης που χτίζει, φίλε, ψυχικό ιστό και στους δύο. Ίσως αυτό, φίλε Μανώλη, να είναι τελικά το πραγματικό προσκύνημα, και αυτό σίγουρα είναι, και όχι το προσκύνημα του Γεραπετρίτη. Να σκύβεις, ρε φίλε, πάνω από ένα μικρό πλάσμα που σε εμπιστεύεται απόλυτα και μέσα από αυτή την άδολη εμπιστοσύνη να γιατρεύεσαι έστω για λίγο ή και για πολύ. Είναι ή δεν είναι αυτό το σκύψιμο, το πραγματικό σκύψιμο?

0: στη ζωή
1: σας. Προφανώς και είναι, τι συζητάμε.
0: Μανώλη, σ' αγαπώ, ρε Μαγκά. Καλή συνέχεια.
1: Να είστε καλά. Καλό βράδυ. Καλό ξημέρωμα. Βέβαια, για την ιστορία να πω ότι ο κύριος Γιαναπετρίτης αρνήθηκε ότι χορεύει στη συγκεκριμένη κίνηση για τον Ερντογάν, αλλά μην πας περιπτώσει. Το λέω για την ιστορία, για να μην υπάρξουν παρεξηγήσεις και για να προλάβω και τα μηνύματά σας. Η κυρία Γεωργία από τη Χαλκίδα. Λάτε, κυρία Γεωργία.
2: Την καλημέρα μου, τι κάνετε?
1: Γεια σας, κύριε, έχουμε τα πούμε.
2: Ναι, κάποιοι... με αναφέρατε χθες.
1: Ναι, είπα ότι για να πάρετε πρέπει να έχετε κάτι να πείτε.
2: Α, καλά, αυτό... έχω πολλά να πω κάθε φορά.
1: Αυτό απλά ισχύει για όλους, βέβαια.
2: Την τελευταία φορά είχα στενοχωρηθεί πάρα πολύ από το Λευτέρι, από τον Αποκόρονα. Και γιατί δεν είναι ότι είπε τι είπε στον αέρα, είναι ότι με πήρε τη τελευταία φορά που βγήκα και μίλησα, μετά που έκλεισα, με πήρε στο τηλέφωνο και άρχισε και τσίριζε. Οριόταν. Μας παριστάζει τη μορφωμένη και πώς μιλάς έτσι και τι είναι αυτά που κάνεις και κάτι τέτοιο. Και του λέω, συγγνώμη, δεν σου υποσχέθηκα εγώ εσένα ότι θα μιλάω για τα δικά σου θέματα, ούτε και εγώ που γνωριζόμαστε. Παρ' όλα αυτά, θεώρησε σωστό να βγει και στον αέρα να το κάνει. Στενοχωρέθηκα απίστευτα, γιατί ήταν ένας άνθρωπος με τον οποίο μιλούσαμε κάθε μέρα και δεν το περίμενα. Και δεύτερον, επειδή είμαι υπαμόρφωτη. Ήταν ο δεύτερος που το είπε. Δω, εντάξει, την κακή σου τύχη, κυρία μου, δεν την προκαλείς. Οπότε δεν χρειάζεται να το ακούσει και τρίτη φορά. Και είπα να μην ξαναπάρω. Γιατί αισθάνθηκα ταπεινωτικά. Και όλα αυτά ξεκίνησαν γιατί την κουβέντα που κάναμε μαζί εκείνη την ημέρα ήταν περί ασφάλειας του πολίτη, προστασία του πολίτη. Ναι. Και κάποιος κύριος ένα μήνυμα σας έγραψε πάρα πολύ ωραία πράγματα, γιατί τη βρήκε την κουβέντα εξαιρετική. Και αυτό πρέπει να τον πείραξε. Αυτό το πράγμα εμένα με στεναχώρησε απίστευτα, απίστευτα.
1: Εντάξει, είναι ένα παρασκήνιο το οποίο δεν το ξέρετε εσείς, εγώ δεν το ξέρω.
2: Εγώ σας κάλεσα για να σας το πω μόνο και μόνο πληροφοριακά. Ναι. Αλλά δεν ανταποκριθήκατε, οπότε δεν το ξαναδοκίμασα. Και το λέω γιατί κάποιος ρώτησε χθες και αισθάνομαι την υποχρέωση να το πω. Ναι. Ότι δεν μπορείς να ταπεινώνεις έναν άνθρωπο, όποια και να είναι η άποψή σου, όποια και να είναι η γνώμη σου.
1: Καλά,
2: γιατί εγώ αυτά
1: πρώτα
2: που είπα
1: δεν έχει κανείς δικαίωμα να ταπεινώνει τον άλλον.
2: Όλα αυτά που είπα εγώ περί προστασίας του πολίτη είναι ένα θέμα το οποίο το θεωρώ κυρίαρχο. Εμένα δεν μου δίνει την εντύπωση ότι τους ενδιαφέρουν οι πολίτες. Γενικά δεν ξέρω σε όλο τον κόσμο να το βάλω. Στην Ευρώπη να το βάλω. Ναι. Δεν μου δίνουν αυτή την εντύπωση. Μου δίνουν την εντύπωση ότι αυτό που τους νοιάζει είναι μόνο ό,τι έχει να κάνει με την οικονομία και ό,τι έχει να κάνει με τα πολλά, είτε που θα δώσουν στην Ουκρανία, είτε που δεν ξέρω εγώ πού θα τα θυσιάσουν.
1: Εξαρτάται τώρα από το...
2: Μου δίνουν την εντύπωση ότι όσο μεγαλώνεις, τόσο πιο παράσιτο είσαι στην κοινωνία. Πώς να σας το πω. Αυτή την εντύπωση μου δίνει. Ναι. Γιατί όταν βλέπεις τον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας και λέει ότι από τα 65 και πάνω δεν γυρνάς, αλλά είσαι άρρωστος, σε θεωρεί δεδομένο ότι είσαι άρρωστος, πώς θα σε αντιμετωπίσει μετά. Εγώ έχω πολύ μεγάλο παράπονο. Δηλαδή, είπε προηγουμένως ο κύριος Βασίλης, και να τον καλησπερίσω, γιατί συμφωνώ ειδικά με την πρώτη ιστορία, συμφωνώ απόλυτα με την τροπή. Γιατί και οι δικοί μας οι παππούδες μας τα λέγανε αυτά. Η εποχή τους δηλαδή είχε να κάνει με ταπεινότητα, με ταπεινοφροσύνη. Δεν είχε με ολιγαρχία. Δεν είχε να κάνει με όσο πιο πολλά, τόσο πιο καλά. Η δική τους εποχή δεν ήταν έτσι. Δηλαδή, όταν υπήρχαν μοδίστρες και πήγαινε η γυναίκα ένα φόρεμα, απλά να το αλλάξει κάπως, να του προσθέσει κάτι, να του αφαιρέσει κάτι και να το φοράει σαν καινούριο. Αυτό για εκείνα τα χρόνια είναι πάρα πολύ σημαντικό. Γι' αυτό, γιατί δεν είχαν άλλες δυνατότητες. Δεν υπήρχε αυτή η πληθώρα που υπάρχει τώρα. Καταλάβατε. Οπότε συμφωνώ απόλυτα με τον κύριο Βασίλη, τον πρώτο μόνο περί ντροπής που λέει. Από την άλλη μεριά, όσον αφορά αυτό που είπε για τα παιδιά, εγώ θεωρώ ότι αυτό που λέμε ότι τα παιδιά ό,τι θέλουν αυτά θα κάνουν, εμείς δεν έχουμε να πούμε τίποτα. Έχετε, πώς δεν έχετε. Γιατί η πρώτη φάση είναι αυτή που είπε ο κύριος Βασίλης σε σχέση με τη σχέση παιδιού, πατέρα, παιδιού, γονιού. Ας πάρουμε αυτόν από την Καλαμάτα. Έκανε ό,τι έκανε στη γυναίκα του. Τα παιδιά του τα σκέφτηκε. Τον ενδιαφέρον.
1: Εντάξει, εδώ μιλάμε όμως τώρα για έναν δολοφόνο, έτσι.
2: Μα με συγχωρείτε πάρα πολύ. Τόσα γίνονται κάθε μέρα. Όλοι αυτοί έχουν κάνει παιδιά. Όλοι αυτοί για κάποιο λόγο αποφάσισαν, σχετίστηκαν, παντρεύτηκαν, τι έκαναν και έκαναν παιδιά. Πώς την έρχεται τα παιδιά στο κεφάλι τους όταν καταλήγουν εκεί? Δηλαδή, ζηλεύω μια γυναίκα. Να πάρουμε αυτό για παράδειγμα. Ζηλεύω μια γυναίκα από εκεί πέρα, δεν με νοιάζει. Θα τη στείλω στον τάφο και εγώ στην φυλακή και δεν με νοιάζει. Αυτά τα δυο τα παιδιά, πού είναι στο κεφάλι του αυτού? του καθενός από αυτούς.
1: Δεν ξέρω, δηλαδή. Δεν μπορώ να.
2: Του καθενός από αυτούς.
1: Δεν μπορώ να
2: γιατί,
1: πω κάτι,
2: γιατί... γιατί πάρα πολύ απλά, εγώ έχω την εντύπωση ότι η ευκολία με την οποία γίνονται αυτά τα πράγματα πια, τα εγκλήματα, τα κακουλήματα, οι ποινές που είναι πάρα πολύ μικρές, οι δυνατότητες που έχουν να δικαιολογούν τον εαυτό τους, δεν ξέρω κι εγώ με ποιον τρόπο, και τελικά τα 25 χρόνια να γίνονται 5. Και τα ισόβια που είναι ντροπή που χρησιμοποιούν τον όρο, δεν θα πρέπει
1: ναι,
2: να το χρησιμοποιούν.
1: Ναι, το ότι λέμε ισόβια τώρα είναι. Ναι,
2: δεν θα πρέπει
1: δεν
2: να το χρησιμοποιούν καθόλου. Λοιπόν, από ό,τι άκουσα στο BBC μια φορά, για να θεωρηθεί ισόβια, θα πρέπει ο δικαστής την ώρα που λέει την ποινή να το πει ξεκάθαρα ότι παίρνει αυτή την ποινή που σημαίνει ότι όλη τη ζωή θα μείνει στη φυλακή. Δηλαδή, παίζουμε με τις λέξεις. Παίζουμε με τις λέξεις. Όλα αυτά να είχαμε να λέγαμε. Γιατί. Και για να τα συζητάμε κάθε μέρα και για να ξεφεύγουμε προφανώς και από τα όποια προβλήματα μπορεί ο καθένας να έχει, που είναι το βιοποριστικό του καθένας. Ναι. Και μιλάω για στρώματα τα οποία δεν είναι της high class κοινωνίας. Μιλάω για τέτοια. Έχουν βάλει κανόνες, οι οποίοι τι είναι, θέλω να βγάλω εγώ μια κουζίνα από εδώ που έχω μια ηλεκτρική και να βάλω μια άλλη. Υπάρχουν εταιρείες ανακύκλωσης. Σου λέει βρες τον τρόπο να μου τη φέρεις εσύ. Ρε παιδιά, λέω, υπάρχουν περιπτώσεις και περιπτώσεις. Εγώ είμαι από αυτές που δεν έχω δυνατότητες. Παλιά υπήρχαν τα τρίκυκλα. Μπορούσα να έρθει κάποιος να την φορτώσει το τρίκυκλο και να το πάει. Τώρα πώς θα την πάω εγώ, που δεν βρίσκω άνθρωπο να την πάω. Και ούτε την καινούργια θέλει να μου τη φέρει ο άλλος, γιατί πήρα μια άλλη πιο μικρή που τέριαζε. Ούτε αυτή μπορώ να την βγάλω από εδώ. Γιατί δεν βρίσκω και κανένα να με βοηθήσει. Άρα σε πιάνει τρέλα για να σε πιάνει. Έτσι όπως τα έχουν κάνει. Και από την άλλη μεριά, επειδή λέγατε και με τον κύριο Μπούμεραν και να του πω και καλησπέρα, γιατί συμφωνώ με αυτά που ρωτάει, με την έννοια των Ναπολεών, για μένα μία λέξη είναι που καλύπτει το σήμερα. Είναι ο κορεσμός. Όταν έχεις τα πάντα σε πληθώρα, από πληροφορίες μέχρι υλικά αγαθά, παθαίνεις κορεσμό. Και από εκεί και πέρα, όσοι έχουν λεφτά, κάνουν πράγματα τα οποία λες πως είναι δυνατόν να πάρεις το παιδί σου για να πας στο Τιτανικό, να βγει 250 χιλιάρικα και να ξέρεις ότι μπορεί και να μην επιστρέψεις. Γιατί έχει λεφτά και δεν ξέρει τι να τα κάνει. Δηλαδή είναι μια παράλογη εποχή για μένα. Γιατί έχει φέρει πολύ κορεσμό στα υλικά αγαθά, πολύ κορεσμό σε αυτό που έχει τη δυνατότητα με την εντύπωση. Γιατί το μάτι εντυπωσιάζεται. Το αυτή διερευνά. Ποιος ασχολείται με το αυτή. Δεν ασχολείται κανείς με το αυτή.
1: Όχι.
2: Ασχολείται με την εικόνα, με την εντύπωση. Οπότε από εκεί και πέρα, όταν μπεις σε αυτό το μεγάλο κουτί που λέγεται κινητό και νομίζεις ότι όλη τη ζωή μπορείς να την διενεργείς από εκεί, τα υπόλοιπα της ζωής με τη φυσική παρουσία κάποια στιγμή παραγωνίζονται. Για μένα η μοναδική έννοια που πρέπει κανείς να επεξεργάζεται είναι ο κορεσμός. Γιατί είναι αυτό που λέμε λαϊκά, μπούχτισα. Δεν μπορώ. Και ψάχνω να βρω κάτι άλλο. Πάρτε τις δημοσκοπήσεις. Ό,τι στατιστική βγαίνει σε επίπεδο βιομηχανικό, ποτέ δεν βγαίνει μέρα. Μαζεύεις το αποτελέσμα τα μεν, αλλά το πώς πας, το κοιτάς ανά μήνα, ανά τρίμηνο, δεν το κοιτάς μέρα. Αυτό το πράγμα που κάνουν αυτή τη στιγμή, επειδή μέχρι τις εκλογές έχουμε και καιρό, αδιαφορία θα δημιουργήσει, κύριε Μανώλη μου. Δεν θα βγει υπέρ τους, κατά τους.
1: Αδιαφορία δεν ξέρω αν θα δημιουργήσει, γιατί επηρεάζει.
2: Κοιτάξτε, όποιος είναι νεοδημοκράτης π.χ. θα ψηφίσει Νέα Δημοκρατία ό,τι και να γίνει. Δεν θα τα ακούσει. Οι άλλοι όλοι όμως μαζί είναι σαν να είναι σε μια Βαβυλωνία και ο καθένας μιλάει τη δική του γλώσσα και είναι σε μια φούλα συνεννοησία. Δηλαδή, αυτό το πράγμα πώς θα τους βοηθήσει αυτό που κάνουμε. Δηλαδή, ναι, θέλω να είμαι πρώτος. Άμα δεν μπορείς, δεν πρέπει να βρεις έναν τρόπο και εμένα που σ' ακούω να μου δώσεις να καταλάβω τι στην ευχή ζητάς. Είναι δυνατόν αυτό το πράγμα? Αυτό το πράγμα με την τόση πληροφορία. Εσείς δεν παρακολουθείτε τις τηλεόρες. Μα από το πρωί είναι τα ίδια θέματα, ακριβώς τα ίδια θέματα σε όλες τις εκπομπές. Αυτό δεν βοηθάει. Δεν βοηθάει. Δηλαδή τον κόσμο που δεν έχει δυνατότητες όπως είμαι εγώ να ψάξει από μόνος του κάπου και ανοίγει τηλεόρες και περιμένει να δει μήπως δει κάτι, είναι να λες αμάν πια. Μου χτίσανε. Κορεστήκαμε. Δεν αντέχεται. Εμένα μη και απέξια δηλαδή. Και να θέλω να πω ότι ξέρεις, πιστεύω ότι αυτός μπορεί να είναι ικανός να κάνει κάτι, δεν μπορώ να το πω. Γιατί δεν σου παρουσιάζονται ότι θέλουν να κάνουν κάτι. Αυτό που τους νοιάζει είναι πώς θα μαζευτούν για να μπουν στη Βουλή. Δηλαδή δεν ξέρω ποια είναι η γνώμη δικιά σας. Δηλαδή δεν ξέρω. Πραγματικά σας μιλάω, δεν ξέρω. Εγώ ένα πράγμα ξέρω πάντως, ότι οι παλιότεροι κανόνες που της κοινωνίας ήταν ότι πρέπει να εκτιμάμε ανθρώπους που έχουμε στη ζωή μας και οι οποίοι αξίζουν τον κόπο γιατί μας φερθήκανε καλά και πρέπει να εκτιμάμε ό,τι καλό μας συμβαίνει. Από εκεί και πέρα να προσπαθούμε να μην είμαστε ούτε λιδωριστικοί, ούτε ταπεινωτικοί, ούτε τίποτα. Άλλο η ταπεινοφροσύνη που μπορώ να κουβαλάω εγώ και άλλο το να με ταπεινώνεις εμένα επειδή νομίζεις ότι επειδή σου δίνουν το δικαίωμα να μιλείς σε ένα ραδιόφωνο ότι μπορείς να δεις ότι σου κατέβει. Και δεν ισχύει μόνο για το Λευτέρη αυτόν από κόρονα. Εμένα με στενοχώρεσε απίστευτα πολύ και το λέω γιατί σίγουρα ακούει. Απίστευτα πολύ με στενοχώρεσε.
1: Δεν ξέρω, ακούει, δεν το μπορώ να σας πω.
2: Είμαι σίγουρη εγώ ότι ακούει. Λοιπόν, απίστευτα πολύ με στενοχώρησε. Δεν το περίμενα. Και από την άλλη μεριά, είναι ανάγκη όταν με κάποιον διαφωνείς, είτε να τον ηρωνεύεσαι, χωρίς να λες το όνομα, αλλά είτε να τον ηρωνεύεσαι είτε οτιδήποτε, απόψεις ανταλλάσσεις. Όταν ανταλλάσσεις απόψεις, δεν χρειάζεται η κακία, δεν χρειάζεται το κακό ύφος, δεν χρειάζεται η ηρωνία. Έτσι δεν είναι.
1: Καλά, προφανώς.
2: Απόψεις ανταλλάσσεις. Δεν γνωριζόμαστε προσωπικά, εγώ τουλάχιστον δεν γνωρίζω κανέναν. Άρα. Δεν υπάρχει λόγος ούτε εγώ να τον αντιμετωπίζω, λες και είναι ο βλάκας της υπόθεσης, ούτε και κάποιος άλλος να αντιμετωπίζει εμένα.
1: Ποιος θα κρίνει, ποιος είναι, τι και για ποιο λόγο.
2: Θέλω να σας πω. Θέλω να σας πω.
1: Δεν
2: γνωριζόμαστε, οπότε δεν έχουμε λόγο να είμαστε έτσι.
1: Σε αυτή τη διαδικασία,
2: αλλά εγώ σας λέω, αν αναλύσει κανείς τον κορεσμό και τι μπορεί να σημαίνει αυτό, γιατί δεν μπορεί να σε κουράζει, ας πούμε, μια κατάσταση που και μέσα από το κινητό να βλέπεις κάποια πράγματα και να λες πω τι είναι αυτό, και τελικά το κινητό να μην το παρατάς. Ή να μην αλλάζεις τρόπο σκέψης, να συνεχίζεις απλά από ένα site να πας σε κάποιο άλλο. Δεν αλλάζει κάτι. Γιατί ακολουθείς τον ίδιο δρόμο. Ακολουθείς τον ίδιο δρόμο. Είναι σαν να μην μπορείς να αποχωριστείς, ξέρω εγώ, να φοράς γάντια και να μην μπορείς να το αποχωριστείς. Δεν πάει έτσι όμως. Μπορείς και χωρίς αυτά. Έτσι δεν είναι.
1: Καλά, προφανώς.
2: Λοιπόν, τέλος πάντων, συγγνώμη που σας τα είπα. Είχα ανάγκη όμως να σας τα πω.
1: Καλά κάνατε, αφού το αισθανθήκατε έτσι.
2: Είχα ανάγκη να σας τα πω. Όχι γιατί κάποιοι που αναρωτιούνται να ξέρουν ότι εγώ πληγώνομαι και στενοχωριέμαι. Δεν έχει σημασία που δεν γνωρίζω προσωπικά αυτόν που το κάνει. Είναι το μεγάλο μελάτωμα. Δεν μπορώ να ξεφύγω από αυτό. Αισθάνομαι περιφρόνηση, αισθάνομαι ταπείνωση, αισθάνομαι τέτοια πράγματα σε κάτι τέτοιες περιπτώσεις. Γιατί δεν έκανα κάτι το οποίο να αξίζει τον κόπο να με αντιμετωπίζει έτσι. Δεν σε έβρισα. Δεν σε αντιμετώπισα, λες και δεν
1: ξαναλέω υπάρχει. Εδώ πέρα, λέει ο καθένας την άποψή του.
2: Οι απόψεις όμως δεν πρέπει να αντιμετωπίζονται, λες και αυτός που μιλάει είναι υποχείλιο του αλλού.
1: Όχι βέβαια, εννοείται αυτό.
2: Με αυτή την έννοια δηλαδή.
1: Με κάθε άποψη είναι σεβαστή. Συμφωνούμε, διαφωνούμε, ακόμα και αν η άποψη εκφεύγει της λογικής, είναι η άποψη, τι θα κάνουμε τώρα.
2: Κοιτάξτε, ένας άνθρωπος που έχει διάθεση να ακούσει τον άλλον που θα του πει, ξέρεις, αυτά δεν είναι σωστά που λες, αυτός μπορεί να σκεφτεί και να αλλάξει κάποια πράγματα. Όταν κάποιος όμως είναι αυτό.
1: Δογματικός δεν μπορεί να είναι κανείς. Δογματικός δεν μπορεί και δεν πρέπει να είναι κανείς. Εγώ το λέω πρώτα απ' όλα για μένα. Εγώ έχω πει ότι πάντα το λέω ότι είναι η άποψή μου, δεν σημαίνει ότι είναι σωστή.
2: Είναι πολύ.
1: Αν ακούσω, ακούω επιχειρήματα. Μπορεί λοιπόν κάποιος να μου τα επιχειρήματά του να με πείσουν και να θεωρήσω ότι η άποψή μου είναι λάθος.
2: Εγώ πάντως εκείνον τον κύριο που έγραψε εκείνο το εξαιρετικό μήνυμα για την κουβέντα που κάναμε, τον ευχαριστώ μόνο και μόνο γιατί πρόσεξε τι λέγαμε. Γιατί δεν τον ξέρω τον άνθρωπο, οπότε μόνο και μόνο για αυτό τον ευχαριστώ πάρα πολύ. Και στον κύριο Μπούμεραγκ να του πω ότι το σκότος έρχεται όταν ο άνθρωπος δεν θέλει να βλέπει φως. Όταν δεν θέλει να βλέπει φως, θα έρθει το σκότος. Θέλει, δεν θέλει. Και αυτά
1: είναι ορισμένες φορές που μας το επιβάλλουν το σκότος πάντως.
2: Συμφωνώ. Από εκεί και πέρα, όταν σου το επιβάλλουν, μπορείς να ξεφύγεις. Δεν μπορείς να ξεφύγεις πάντα.
1: Όχι, αλλά οφείλουμε να προσπαθούμε.
2: Συμφωνώ επίσης. Μα η ζωή ίδια, γιατί τη λένε ζυγό. Γιατί τη λένε αρένα, γιατί μιλάνε, την παρομοιάζουν τη ζωή έτσι. Γιατί από την πρώτη μέρα που καθίσεις και αντιλαμβάνεσαι κάποια πράγματα, πρέπει να αγωνίζεσαι για την κάθε μέρα. Δεν έχει σημασία που θα φτάσεις, πρέπει να αγωνίζεσαι όμως για την επιβίωση σου από τη μια.
1: Μα δεν ξέρεις και που θα φτάσεις.
2: Μπράβο, και για την επιβίωση σου από τη μια και για να πετύχεις ό,τι καλύτερο από την άλλη. Συμφωνούμε?
1: Ναι, εννοείται.
2: Να είστε καλά.
1: Καλό βράδυ, κυρία Γεωργία, να είστε καλά.
2: Συγγνώμη και πάλι.
1: Όχι, όχι, τιμήτε ότι δεν υπάρχει κάτι για να ζητήσετε συγγνώμη, αλλά μόνο.
2: Σας ευχαριστώ.
1: Καλό ξημέρωμα. Γεια σας. Σύντομη διακοπή, επιστρέφουμε.
3: Real FM.
4: Αυτή την Κυριακή με τη Real News. Η κρυμμένη επιστολή. Το πρώτο βιβλίο της νέας σειράς μυστηρίου «Φόνη με άρωμα χαρτιού», όπου κάθε σελίδα φέρνει και μια νέα αποκάλυψη. Από τη συγγραφέα Έλερι Άνταμς. μαζί. Real Taste and Style. Με αύρα καλοκαιρινή, ψήνουμε ψάρια στη Σχάρα και ταξιδεύουμε στη σαγηνευτική Ελαφόνησο. Και παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Αυτή την Κυριακή με τη Real News.
3: Real FM στους 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.

0: Εδώ είμαστε 52 λεπτά μετά τις 11. Ο κύριος Σταύρος από τη Χαλκίδα. Στη Χαλκίδα μένουμε, ωραία. Έλατε κύριε Σταύρο.
1: Καλησπέρα.
0: Γεια σας κύριε Σταύρο.
1: Καλησπέρα. Και όχι κύριε Σταύρο, στο ελληνικό, μάλλον στο ελληνικό να μιλάτε.
0: Ναι, ωραία.
1: Χαίρομαι πάρα πολύ που μιλάω μαζί σας. Να είστε καλά και να έχετε καλά. Πάντα καλές εκπομπές όπως έχετε πάντα.
0: Μακάρι.
1: Θα ήθελα να εστιάσω λίγο. Δεν το έχω ακούσει καθόλου στην εκπομπή και σε άλλες εκπομπές στο ντοκιμαντέρ του Sky, ναι. Σχετικά με το 2015.
0: Ναι, ούτε δεν το έχω παρακολουθήσει καθόλου.
1: Δεν ξέρω αν το έχετε παρακολουθήσει.
0: Όχι, καθόλου.
1: Δεν έχεις παρακολουθήσει. Λοιπόν, οπότε δεν μπορούμε να κάνουμε έτσι ένα διάλογο. Απλά θα ήθελα να πω 5 πράγματα έτσι πολύ εισαγωγικά. Ναι. Είδα το ντοκιμαντέρ, είδα μια ανελαίτη επίθεση, δεν έχω ψηφίσει ΣΥΡΙΖΑ, να ξέρετε. Είδα μια ανελαίτη επίθεση στο ΣΥΡΙΖΑ, στον Βαρφάκη, στο όλο σύστημα τότε που είχε γίνει. Δεν είδα πάρα πολύ λίγο το γιατί φτάσαμε εκεί. Φτάσαμε από
0: γιατί φτάσαμε στο ΣΥΡΙΖΑ.
1: Γιατί φτάσαμε σε αυτή τη χρεοκοπία, σε αυτό το capital controls, σε όλα αυτά που φτάσαμε, τέλος πάντων. Φτάσαμε πριν το 2015, από το 2009 έχουμε φτάσει, έχουμε ξεκινήσει να φτάνουμε εκεί.
0: Από το πρώτο μνημόνιο, προφανώς.
1: Και πριν το πρώτο μνημόνιο.
0: Ενώ επισήμως, από την είσοδό μας τα μνημόνια.
1: Ναι, επισήμως από το 2012. Η κυβέρνηση Σαμαρά Βενιζέλου.
0: Ναι.
1: Πριν ήταν το 2009, το οποίο ο κύριος Καραμαλής είχε δώσει λαθασμένα στοιχεία, μάλλον λάθος στοιχεία ή ψεύτικα στοιχεία, τέλος πάντων οικονομικά, στην Ευρωπαϊκή Ένωση, την οποία μέσα από το ντοκιμαντέρ είδα ότι δεν το ξέραν οι Ευρωπαίοι.
0: Αλλά τώρα το δεν το ξέρανε.
1: Αυτό όντως. Ναι, είναι λίγο περίεργο.
0: Δηλαδή αν είμαστε τόσο ικανοί ώστε να κοροϊδεύουμε, μπορεί.
1: Όχι, γιατί μέσα από το ντοκιμαντέρ είδα ότι πραγματικά δεν θέλανε εκείνη την εποχή να επέμβουν στα οικονομικά της κάθε χώρας και να βλέπουν τι γίνεται κτλ.
0: Α, δεν θέλανε, εντάξει, ξέρανε λοιπόν, αλλά δεν μιλάγανε. Αυτό σημαίνει δεν θέλω να επέμβω, όχι ότι δεν ξέρω.
1: Ναι, κάπως έτσι. Ναι, κάπως έτσι. Λοιπόν, και τελικά, όταν φτάσαμε το 2015, σε αυτή την κατάσταση υπήρχε ένα υπόβαθρο πάρα πολύ άσχημο. Και μέσα από όλο το ντοκιμαντέρ βλέπω τώρα μια επίθεση ανελέητη και στο ΣΥΡΙΖΑ και στο Τζίπρα και στο Βαρουφάκη, άσχετα αν έχουν κάνει λάθη, έτσι, που πιστεύω ότι έχουν κάνει λάθη.
0: Ναι.
1: Πάρα πολλά.
0: Καλά, προφανώς και έχουν κάνει.
1: Δεν μιλάμε για έξοδο από το ευρώ. Δεν μπορούμε να συζητήσουμε γιατί...
0: Δεν βγήκαμε από το ευρώ, άρα...
1: Ευτυχώς.
0: Ναι.
1: Ευτυχώς.
0: Άρα ενώ δεν μπορούμε να...
1: Δεν μπορεί
0: να τους χρεώσει κανείς τέτοιο λάθος.
1: Όχι ευτυχώς που δεν βγήκαμε από το ευρώ, δυστυχώς που μπήκαμε στο ευρώ. Ας το βάλουμε
0: αυτό
1: έτσι.
0: Αυτό είναι μια άλλη ιστορία.
1: Αυτό είναι μια άλλη ιστορία. Λοιπόν, οπότε αυτά ήθελα να επισημάνω λίγο. Δεν ξέρω αν τελικά στο τέλος του ντοκιμαντέρ, γιατί υπάρχει άλλη μία... ένα τελευταίο ντοκιμαντέρ σχετικά με το όλο την όλη κατάσταση τότε η οποία έχει να κάνει με το δημοψήφισμα, αν τελικά, αυτή είναι η απορία μου, ούτως ή άλλως το τρίτο μνημόνιο ήταν προκαθορισμένο πριν καν αναλάβει ο ΣΥΡΙΖΑ
0: την
1: διακυβέρνηση της χώρας, ήταν προκαθορισμένο, το ξέρανε και ο κύριος Σαμαράς, ο κύριος Βενιζέλος και η προηγούμενη κυβέρνηση. Τελικά μετά το δημοψήφισμα είχαμε μια καλύτερη αντιμετώπιση ή δεν είχαμε. Καταφέραμε κάτι ή δεν καταφέραμε.
0: Και περιμένετε το δημοψήφισμα να σας το πει. Το ντοκιμαντέρ. Εγώ το ντοκιμαντέρ θα σας πω, δεν το έχω παρακολουθήσει.
1: Όχι.
0: Δεν θα το παρακολουθήσω κιόλας. Και δεν θα το παρακολουθήσω διότι πέρα από αυτά τα οποία καταγράφει, εγώ θέλω να δω και πώς φτάσαμε στο πρώτο μνημόνιο και θέλω επίσης να δω ποιοι είναι αυτοί που έριξαν τη χώρα στα βράχια όλα αυτά τα χρόνια και θέλω να δω και πόσα φάγανε. Και αυτά δεν τα λέει το ντοκιμαντέρ.
1: Ναι, ακριβώς. Mm. Τα είπε λίγο. Τα είπε λίγο.
0: Λίγο,
1: τα
0: λίγο.
1: Πρώτα, τα είπε λίγο. Ήτανε Στο πρώτο μνημόνιο φτάσαμε επί Γιώργου Παπανδρέου.
0: Ναι, άλλο λέω. Επειδή τα οικονομικά εγκλήματα είναι εγκλήματα πολλών ετών.
1: Ναι.
0: Δεν είναι του Παπανδρέου.
1: Ναι. Ακριβώς.
0: Είναι, ναι, και πριν τον Παπανδρέου πολύ.
1: Ακριβώς, ακριβώς.
0: Γι' αυτό εγώ αυτά θέλω να όλα να καταγραφούν. Τώρα ντοκιμαντέρ. Εντάξει, ντοκιμαντέρ.
1: Εννοείται ότι αυτό το ντοκιμαντέρ βγήκε για να δείξει τις αλήθειες και το όλο το ότι έγινε τότε, αυτό το διάστημα του 2015, με όλα τα προβλήματα της Ελλάδας. Που τελικά ο ελληνικός λαός ήταν αυτός ο οποίος είχε τα περισσότερα προβλήματα και όλη η Ευρώπη τότε μίλαγε για τον ελληνικό λαό, για τη δουλειά του ελληνικού λαού, δεν δουλεύει ο ελληνικός λαός.
0: Ναι, με την περίληψη της Ευρώπης.
1: Δεν ήταν ο ελληνικός λαός. Οι κυβερνήσεις του ελληνικού λαού ήταν οι υπεύθυνες που μας φτάσανε σε αυτή την καταστροφή. Έτσι δεν είναι?
0: Προφανώς. Ρυθμίζω εγώ και εσείς τα οικονομικά της χώρας.
1: Όχι βέβαια.
0: Λοιπόν.
1: Όχι βέβαια, αυτό όχι.
0: Άρα,
1: απλά, ναι.
0: Έχουμε τίποτα, κάνουμε τίποτα διανομή κονδυλίων? Ή μήπως μπορούμε να υποθηκεύσουμε τους μισθούς που θα πάρουμε την επόμενη δεκαετία για να πάρουμε δάνειο? Μην τρελαθούμε τώρα.
1: Όχι, ακριβώς. Ακριβώς.
0: Άιντε, γιατί...
1: Ακριβώς. Έτσι είναι. Αλλά δυστυχώς, χωρίς να φταίει ο ελληνικός λαός, φταίνε κυβερνήσεις και στις οποίες τελικά κανείς δεν βρέθηκε υπόλογος απέναντι στον νόμο και στην να απαντήσει απέναντι στο.
0: Γιατί κατηγορήθηκε κάποιος για κάτι?
1: Για όσα έχουν κάνει. Κανείς δεν τους κάλεσε.
0: Μα δεν υπάρχει καμία κατηγορία. Ποιος θα τους καλέσει? Εννοείται αυτεπάγγελτα η δικαιοσύνη να καλέσει πολιτικά πρόσωπα για να διερευνήσει τι, πώς η Ελλάδα έφτασε να χρεοκοπήσει. Εντάξει, ανέκδοτο.
1: Ανέκδοτο, αλλά αλήθεια πιστεύω ότι θα έπρεπε να γίνει.
0: Αλλά το τι θα έπρεπε και το δεν θα έπρεπε.
1: Δυστυχώς.
0: Μεσάνυχτα, κύριε Σταύρο, ευχαριστώ.
1: Να είστε καλά.
0: Καλό βράδυ.
1: Και να έχετε καλή συνέχεια.
0: Γεια σας.
1: Καλό
0: γεια σας.
1: Βράδυ.
2: Real FM. Η ώρα είναι 12. Πολιτικές εξελίξεις.
3: Τώρα είναι η ώρα για μια νέα εθνική προσπάθεια.
4: Κοινωνία.
2: Οικονομία.
5: Αναμένονται νέα μέτρα από την κυβέρνηση.
6: Διεθνείς ειδήσεις.
2: Αθλητικά.
6: Πολιτισμός.
7: Ηθοποιός σημαίνει φως.
2: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
8: Χαίρετε κυρίες και κύριοι. Είναι οι σημαντικότερες ειδήσεις από τον Real FM. Στο μικρόφωνο η Κασιάνη Βραχά. Την πρόταση της για την αναθεώρηση 30 άρθρων του Συντάγματος κατέθεσε στη Βουλή η Νέα Δημοκρατία. Περιλαμβάνει μεταξύ άλλων αναθεώρηση στο άρθρο 16 για τη λειτουργία μη κρατικών πανεπιστημίων και στο άρθρο 86 για την ευθύνη υπουργών με κρίση από δικαστικό συμβούλιο χωρίς το φίλτρο της Βουλής. Ήρθε πλέον η ώρα το Ιράν να καταλήξει σε συμφωνία με τον ένα ή τον άλλο τρόπο, έγραψε σε νέα του ανάρτηση ο Ντόναλντ Τραμπ, σημειώνοντας πως οι διαπραγματεύσεις Ουάσιγκτον-Τεχεράνης συνεχίζονται αδιάκοπα εδώ και 4 ημέρες. Στο μεταξύ, ο Αμερικανός Υπουργός Εξωτερικών, Ρούμπιο, δήλωσε πως το Ισραήλ και ο Λίβανος θα μπορούσαν να καταλήξουν σε ειρηνευτική συμφωνία άμεσα, αν δεν υπήρχε το εμπόδιο της Χεζμπολάχ, την ώρα που οι δύο χώρες πραγματοποιούν τον τέταρτο γύρο συνομιλιών τους. Δίωξη για ανθρωποκτονία από πρόθεση σε ήρεμη ψυχική κατάσταση ασκήθηκε στον άνδρα 41 ετών που φέρεται να σκότωσε με 45 μαχαιριές την 39χρονη σύζυγό του. Ο δράστης ισχυρίζεται ότι αμύνθηκε σε επίθεση της γυναίκας του. Θα απολογηθεί ενώπιον του ανακριτή την Πέμπτη. Περισσότερα στο ενικός.gr. Αποκαταστάθηκε η κυκλοφορία σε Λυκαβητού, Δημοκρήτου και Σκουφά στο Κολωνάκι, καθώς περιορίστηκε η φωτιά που ξέσπασε νωρίτερα σε υπόγειο καταστήματος. Κανονικά διεξάγεται η κυκλοφορία στον προαστιακό στο τμήμα Άνω Λιώσιας Πρόπυργος, που είχε διακοπεί λόγω πυρκαγιάς στην περιοχή Διοπεύκα. Συναγερμό σήμανε στο Ντόρτμουντ, καθώς ένας ένοπλος άνδρας κρατά δύο μικρά παιδιά ομήρους σε σπίτι, αφού προηγουμένως τραυμάτισε ελαφρά έναν αστυνομικό κατά τη διάρκεια καταδίωξης. Σύμφωνα με γερμανικά μέσα ενημέρωσης, ο άνδρας είχε προκαλέσει νωρίτερα επεισόδιο σε εστιατόριο της περιοχής.
2: Real Sports. Οι τελευταίες αθλητικές ειδήσεις.
8: Μετά από δύο χρόνια, ο Κώστας Φορτούνης επέστρεψε και πάλι στον Ολυμπιακό, αποχωρώντας από την Σαουδική Αραβία και την Αλκαλίτζ, όπου αγωνίστηκε. Κώστα, καλωσόρισε στο σπίτι σου, ανέφερε η Πειραϊκή ΠΑΕ για την επιστροφή του εμβληματικού αρχηγού, ο οποίος σήκωσε το ευρωπαϊκό κύπελο του Conference League το 2024. Περισσότερα στο φιλάθλος.gr.
2: Real Weather. Ο καιρός σήμερα.
8: Εθρίος καιρός σε όλη τη χώρα με νεφώσεις στα ηπειρωτικά. Ανεμινώτη έως 6 μποφόρ. Στους 31 βαθμούς Κελσίου η μέγιστη θερμοκρασία σε Αττική και Θεσσαλονίκη.

0: Εδώ είμαστε, αλλάξαμε μέρα, 10 λεπτά μετά τα μεσάνυχτα, 3 Ιουνίου. Λοιπόν, 211-200-8200, το τηλέφωνο για την επικοινωνία μας, studio@papakirialfm.gr, η ηλεκτρονική μας διεύθυνση για τα email σας. Και θα πάμε στον κύριο Λευτέρη από τα Χανιά, που φαντάζομαι ότι άκουσε την κυρία Γεωργία και γι' αυτό και κάλεσε. Ελάτε, κύριε Λευτέρη.
1: Γεια σου, φίλε Μανώλη.
0: Γεια σας, κύριε Λευτέρη.
1: Σε χαιρετώ από εδώ κάτω από τον Αβοκορώνα, έτσι.
0: Ναι.
1: Και το Άγιο Πνεύμα να μας δώσει φωτιά όλους.
0: Μακάρι.
1: Λοιπόν, Μανώλη, εμείς εδώ που σε παίρνουμε, όλοι, δεν είμαστε φιλαράκια, ρε Μανώλη.
0: Τι είμαστε, ναι.
1: Είμαστε φιλαράκια όλοι, έτσι.
0: Ναι.
1: Να μιλήσω εγώ ξεκάθαρα πράγματα. Να χαιρετήσω και την κυρία Βάσια στο τηλεφωνικό κέντρο.
0: Ναι.
1: Κοίτα να δεις, Μανώλη. Να πρώτα απ' όλα να κάνω ένα χαιρετισμό στα φιλαράκια. Και μετά να μιλήσω. Να μην με κόψω από τις προάλλες, έτσι.
0: Όχι, καλά, έχετε να βγείτε 3 εβδομάδες για αυτό το λόγο.
1: Ναι, για αυτό το λόγο μου έχω τιμή, να δεν σου το είπα.
0: Ναι.
1: Κοίτα να δεις, Μανώλη. Πρώτα απ' όλα. Να χαιρετήσω τα παιδιά από την Αυστραλία, τον Μπούμερα και τον Αριστοτέλη, έτσι.
0: Ναι.
1: Να χαιρετήσω τον κύριο Βασίλη από τον Πλαταμόνα, τον καθηγητή, του στείλει πολλές φορές χαιρετήματα με τον Κοκοτρώνη, όχι εμείς. Κοίτα να δει, να χαιρετήσω και τον Γιώργη εκεί στο Βονδύλο.
0: Ναι.
1: Πήγα εκεί πέρα, ρε Βανώλη, και ψάχνα να βρω τον Οντόβου, ρε γάμο, γιατί μη είχε βαφτίσει στον πόλεμο, ρε. Στον πόλεμο και εγώ ήθελα να με βγάλει σύμφυρε και αυτό με έβγαλε Λευτέρη. Πού Μανώλη.
0: Ναι.
1: Κοίτα να δεις. Ωραία, να σου πω, ρε Μανώλη. Εμείς τα φιλαράκια, μωρέ, δεν πρέπει να υποστηρίζει το ένα το άλλο.
0: Μισό λεπτό. Η κυρία Γεωργία πήρε τηλέφωνο και είπε ότι μιλήσατε μεταξύ σας. Εγώ δεν μπορώ να ξέρω τι σχέσεις. Μισό λεπτό, κύριε Λευτέρη. Εγώ δεν μπορώ να ξέρω τι σχέση και τι επικοινωνία έχετε με άλλους ακροατές. Για ό,τι λέγεται στον αέρα,
1: ναι.
0: Για ό,τι λέγεται στον αέρα, και ξέρω και γνωρίζω προφανώς. Αλλά για το τι μπορεί να πείτε εσείς ή εγώ με οποιοδήποτε ακροατή εκτός αέρα, δεν μπορώ να γνωρίζω. Αυτό είναι δικό σας θέμα.
1: Κοίτα να δείτε.
0: Η κυρία Γεωργία δεν είπε ότι είπατε κάτι εναντίον της στον αέρα, είπε ότι μιλήσατε μεταξύ σας.
1: Ναι,
0: εκεί λοιπόν εγώ δεν μπορώ να υπερασπιστώ κανέναν, διότι εγώ δεν είμαι στη συνομιλία σας.
1: Έχεις δίκιο. Μα κοίτα να δεις.
0: Ξεκάθαρο.
1: Μανώλη, εγώ μωρέ δεν βγαίνω τόσο καιρό. Έβγαινα μωρέ 3-4 εβδομάδες και σου έλεγα ότι έχω βγάλει εκατομμύρια σκαγοπάτια πάνω κάτω στα βαπόρια και πονάνε τα γόνατά μου και δεν έχουμε μωρέ ένα ορθοπαιδικό εδώ.
0: Αυτό το έχετε ξαναπεί και το λέμε και εμείς προφανώς, και υπάρχει ζήτημα. Άλλο αυτό που είπε η κυρία Γεωργία, αυτό θα το λύσετε με την κυρία Γεωργία μεταξύ σας.
1: Ναι, κοίτα να δεις. Εγώ τσι είπα 2 κουβέντες, δεν τσι είπα τίποτα κακό. Εγώ τσι είπα, ρε κυρία Γεωργία, βγαίνει μωρέ εκεί πέρα και μιλάς. Για το Λευτέρη μωρέ εδώ στον Αποκόρωνα που πονάνε μωρέ τα γόνατά του. Και πρέπει να κάνει 60 χιλιόμετρα να πάει να γράψει φυσιοθεραπείες. Δεν είπες βρε μια κουβέντα. Δεν είπες. Ούτε.
0: Κύριε Λευτέρη μου, με πολύ αγάπη θα σας πω όμως ότι δεν είναι υποχρεωμένη να πει.
1: Γιατί δεν είναι υποχρεωμένη?
0: Γιατί
1: δεν
0: είναι, σας έχει κάποια υποχρέωση να πει.
1: Δεν είναι στην Ελλάδα.
0: Μισό λεπτό. Εγώ θα σας το θέσω λίγο διαφορετικά. Δεν παίρνω το μέρος της κυρίας Γεωργίας για να το καταλάβετε.
1: Ναι.
0: Εσείς λέτε κάτι που είναι πολύ δίκαιο. Το ότι για μένα το ότι πρέπει να υπάρξει ένας ορθοπαιδικός για να μην αναγκάζονται άνθρωποι μεγάλης ηλικία να μετακινούνται 40-80 χιλιόμετρα για να γράψουν. Ωραία.
1: Ναι.
0: Εγώ λοιπόν πείτε ότι είμαι νεοδημοκράτης, ψηφίζω Νέα Δημοκρατία. Εγώ σας λέω.
1: Ναι.
0: Πείτε λοιπόν ότι ψηφίζω Νέα Δημοκρατία. Αυτό που λέτε για τη Νέα Δημοκρατία είναι πλήγμα για μένα, τον ψηφοφόρο της Νέας Δημοκρατίας. Δεν λέω για την κυρία Γεωργία, για μένα λέω τώρα, έτσι.
1: Ναι.
0: Για μένα λοιπόν το αίτημά σας είναι άκυρο. Γιατί πρέπει να βγω να πω κάτι για σας?
1: Για καλό σκοπό το κάνω.
0: Και σας εξηγώ λοιπόν.
1: κάνουμε για να τον εδικάσουμε.
0: Σας εξηγώ λοιπόν ότι αν κάποιος ακροατής θέλει να υπερθεματίσει σε αυτό που λέτε εσείς, μπορεί να το κάνει. Μπορεί όμως να έχει καλέσει γιατί έχει τους δικούς του λόγους και να κάνει μια κουβέντα που είναι τελείως διαφορετική. Δεν είναι υποχρεωτικό επειδή γνωριζόμαστε μεταξύ μας ή έχουμε ανταλλάξει και 10-15 κουβέντες ή μπορεί να μιλάμε και κάθε μέρα στο τηλέφωνο εκτός αέρα. Δεν είναι υποχρεωτικό να βγει κάποιος στον αέρα και να πει έχει δίκιο και ο Λευτέρης, έχει δίκιο και η Γεωργία, έχει δίκιο και ο Βασίλης, έχει δίκιο και ο Γιώργος, έχει δίκιο και ο Μπούμεραγκ. Καθένας έχει στο μυαλό του εκείνη την ώρα 10.000 πράγματα.
1: Εκεί με πιάσε τώρα. Εκεί με πιάσε. Εντάξει. Δεν πειράζει, μωρέ.
0: Εσείς ας πούμε, έχουν βγει τόσοι ακροατές και έχουν πει προβλήματα που αντιμετωπίζουν. Έχετε βγει ποτέ να πείτε, δεν σας εγκαλώ, προσέξτε, μην παρεξηγηθούμε, ότι ο Νίκος από τα Γιαννιτσά που περίμενε 22 ώρες στο νοσοκομείο γιατί να περιμένει 22 ώρες. Όχι. Αλλά και ο Νίκος δεν διαμαρτύρεται.
1: Α, ναι, ναι. Σ' αυτό έχει δίκιο.
0: Έτσι δεν είναι.
1: Εντάξει.
0: Θέλω να πω δηλαδή ότι όταν παίρνει κάποιος δεν σημαίνει ότι οι άλλοι θα πάρουν από πίσω και θα αρχίσουν. Ναι, προφανώς. Αν κάποιος θεωρεί ότι δεν έχετε δίκιο, θα πει: α, εδώ δεν έχει δίκιο. Να ξέρετε ότι πιο εύκολα θα πει κάποιος ότι δεν έχετε δίκιο, παρά θα βγει κάποιος να πει ότι έχετε δίκιο και να υπερθεματίσει. Ναι. Συνήθως την αντίδρασή μας εκφράζουμε, όχι τη συμπαράσταση.
1: Μωρέ Μανώλη, τι να πω.
0: Εν πάση περιπτώσει, με την κυρία Γεωργία. Γιατί σας αγαπώ και τους δύο, βρείτε μια λύση μεταξύ σας γιατί είναι δικό σας θέμα.
1: Ναι μωρέ, εντάξει, έχει δίκιο Μανούλη, έχει δίκιο εγώ την Ισάβα. Εντάξει μωρέ, τι να πω ρε Μανούλη, που εδώ φωνάζω, μα εδώ μωρέ δεν φωνάζουν οι χωριανοί μωρέ γάμο. Οι χωριανοί μωρέ που τι έχουν ανάγκη όλοι, καταλαβαίνεις τα λέω τώρα.
0: Πώς δεν καταλαβαίνω, τα έχουμε πει.
1: Πέμε εδώ μωρέ οι χωριανοί μόνο μου φωνάζω, καταλαβαίνεις, τι να σου πω παραπέρα. Τι να πω ρε Μανώλη.
0: Λοιπόν, εδώ, όπως είδατε πλέον λέμε κανονικά τους χαιρετισμούς μας. Οπότε όποτε θέλετε μπορείτε να πάρετε.
1: Ναι μωρέ Μανώλη, να σου πω άμα δεν χαιρετήσεις βρε τα φιγαράκια, όλο ο τιμής δηλαδή, Είναι σαν να κάνει μια τρύπα στο νερό.
0: Σας είχα εξηγήσει εκείνη την ημέρα για ποιο λόγο το είπα, διότι είχαν έρθει πάρα πολλά μηνύματα ότι ο καθένας κάθεται και χαιρετάει και χάνουμε το. Λοιπόν, μετά πολλοί ακροατές που είπαν ότι όχι να τα λέμε, λέω εντάξει θα τα λέμε, τελείωσε.
1: Μπορεί ένα Δευτέρι Μανώλη, ένα Δευτέρι έχω νόμα τα γραμμένα.
0: Καλά το Δευτέρι είναι άλλο πράγμα, εντάξει.
1: Ναι, έχεις δίκιο, να σου πω, να χαιρετήσω βρε το φίλο μου τώρα αυγολεύωνα, ε.
0: Να τον χαιρετήσετε βέβαια.
1: Το Βαγγέλη βρε το πιλότο το φίλο από το Μελιδόνι, το Στέλιο τον αδερφό του, γιατί την Κοστούλα βρε από το Μελιδόνι, το Μιχάλη. Τον Εύρο, τον Λευτέρη, πήρε καφέ. Το Γιάννη, μωρέ, τον Πανηγύρι που ήταν ο πατέρας εδώ πέρα. Ήρωας, μωρέ, του χωριού. Έχει, μωρέ, Μανώλη, έχει στο λόγο μου, έχει τον Δευτέρη με τα Βερεσέδια. Ήτανε πραγματικά νοικοκύρης ο Γεροντάκος αυτός. Ήτανε και επίτροπος, ήτανε και ψάντης, ήτανε και σασάπης, ήτανε και κουρέας. Και τι δεν έκανε. Θα χαιρετήσω, μωρέ, το Στάθη. Το Στάθη φορέ το φίλο μου τον αστυνομικό εδώ από τα Πεμπόνια, το συντακριούχο. Κάθε μέρα πίνουμε καφέ φορέ. Ναι. Τον Δημήτρη φορέ από την Κέρκυρα. Τον Ιωσήφ από την Αριζόνα. Να χαιρετήσω και τη Γεωργία φορέ εδώ μεταξύ να πούμε και να την πω και συγγνώμη. Εντάξει. Αφού το βλέπει έτσι δεν πειράζει. Εντάξει.
0: Όχι, λοιπόν, εντάξει, δεν ξέρω. Μπορεί να μιλήσετε και να τα βρείτε. Μπορεί και όχι. Λοιπόν, αυτό είναι δικό σας θέμα.
1: Να χαιρετήσω φορέ και τη Λευκή, τη Μαύρη του Λίπα. Τη Γιώτα μωρά από τα Παντίζια, την Ελένη από τον Κολονό, την Κατερίνα μωρά από τον Κορυδαλό, τη Σύση από τη Νέα Υόρκη, τον Σπύρο από τον Κορυδαλό, τον Φάνη, το Φάνη βρε το φίλο μου, το Μέτ, Μάνη, Μανώλη, να χαιρετήσω βρε και την μάνα σου και τον γιο στον Εκθάριο.
0: Να είστε καλά κύριε Λευτέρη.
1: Άντε και
0: καλά. Καλό ξημέρωμα, η ναυτική μας, βεβαίως.
1: Άντε, για
0: γεια σας, γεια σας.
1: Γεια
0: σας. Λοιπόν, έχει στείλει εδώ ένα μήνυμα ο Ιωσήφ. Όχι, τι να με πειράξει, Ιωσήφ. Ποια καταγραφή λέει θα γίνει για την οικονομική καταστροφή και από ποιους? Από αυτούς που μας κάναν ταινία τα Καλάβρητα και μας βγάλαν ένα καλό ναζί στρατιώτη εκεί που δεν υπήρχε. Ποια είναι αυτή η ταινία? Δεν μου έρχεται τώρα. Αυτοί λέει που κάναν φιλμ για τις διαπραγματεύσεις του 2015 και άφησαν έξω τους περισσότερους συμμετέχοντες από την ελληνική πλευρά. αυτούς που είδα να κάνουν την Κλεοπάτρα έγχρωμη βάζω τώρα το, εντάξει, μαύρη. Και τώρα λέει την ωραία λένε και δεν τόλμησαν να πούν λέξεις. Εντάξει, τώρα σε αυτό βέβαια Ιωσήφ θέλω να σου πω ότι έχω διαβάσει διάφορα, αλλά στην τέχνη δεν ξέρω, το χρώμα εμένα δεν με... Τέλος, μεγάλη κουβέντα είναι αυτή βέβαια. Θα τη δω την ταινία. Πιστεύω πρώτα θα είμαστε καλό, θα τη δω. Θα με παραξενέψει νομίζω. Αλλά όχι ότι θα με ενοχλήσει κιόλας. Να πω δηλαδή ότι α, τι κάνανε. Γι' αυτό, για τα υπόλοιπα δεν διαφωνώ. Πώς λέει ο λαός που έβγαλε, και σε αυτό δεν διαφωνώ καθόλου που γράφεις. Πώς ο λαός λέει που έβγαλε τους 300 του Λεωνίδα, τον Αθανάσιο Διάκο και πόσους άλλους που πέθαναν για την τιμή και το καθήκον, κατάντησε να είναι η χώρα των καρπαζωής πρακτόρων, η χώρα του μπλα μπλα και της ψευτοκουλτούρας και ούτε μιας πράξεως ξεφτύλα. Πώς κατάντησε. Να κοιταχτούμε όλοι λίγο. Δεν λέω για σένα που είσαι πολλά χρόνια στο εξωτερικό. Εμείς πάντως πρέπει να κοιταχτούμε. Δεν σε βγάζω απ' έξω, αλλά λέω ότι εμείς πρέπει να κοιταχτούμε. Ο Μπούμεραγκ στέλνει χαιρετισμούς στον κύριο Λευτέρη. Γεια σας κύριε Αριστοτέλη. Χαιρετισμούς στο Σίδνεϊ. Σε αυτά λέει που κάνεις και όχι αυτά που θέλεις να κάνεις. Είσαι η πράξη σου και όχι η σκέψη σου. Κάρλ Γιούνγκ, σωστό. Σωστό. Γιατί κάποιος που κάνει κάτι κακό και λέει μα εγώ είχα καλές προθέσεις. Ναι, αλλά έκανες κάτι κακό. Το θέμα δεν είναι οι καλές προθέσεις που μπορεί να είχες, αλλά το τι έκανες. Ο κύριος Θόδωρος από την Παλίνη, ελάτε.
2: Γεια σας.
0: Γεια σας.
2: Διάβασα σε μια ιστοσελίδα αξιόπιστη.
0: Ναι. Ορίστε.
2: Ότι σε μια ιστοσελίδα αξιόπιστη λέω.
0: Ναι.
2: Διάβασα προς τώρα το πράγμα. Διάβασα ότι το Ιράν απείλησε ότι και προειδοποίησε να εκενωθεί το Βόρειο Ισραήλ,
0: ναι,
2: διότι θα πάθουν μεγάλη ζημιά.
0: Θέλετε να μου πείτε ποια είναι η αξιόπιστη ιστοσελίδα?
2: Είναι η Ίσκρα του Λαφαζάνη. Δεν μπορεί να λέει ψέματα, αλλιώς πρέπει να τον κλείσουν, να τον βάλουν φυλακή. Άμα μπείτε τώρα στη Ίσκρα, το δείτε αυτό.
0: Ναι, συγγνώμη, δεν... Εντάξει, το... δεν είμαι βέβαιος για την αξιοπιστία.
2: Γιατί δεν είναι... Ωραία, μπορεί ο καθένας να γράφει ό,τι θέλει, επώνυμα, το επιθετό του.
0: Έχει από κάτω υπογραφή?
2: Ναι, βεβαίως.
0: Ποια μου είπα το τι είναι η ιστοσελίδα?
2: Ίσκρα. Είναι η ιστοσελίδα του προσωπικού, του Λαφαζάνη. Είναι πιο πολύ εφημερίδα είναι, και μάλιστα χωρίς διαφημίσεις.
0: Μια ριζοσπαστική ματιά, μάλιστα.
2: Ναι.
0: Τι λέει λοιπόν, σαφές μήνυμα από την Τεχεράνη, Λίβανος και Χεσμπολάχ δεν εξαιρούνται από καμία συμφωνία. Πού είναι αυτό που το είδατε?
2: Λέει βόμβα κάπου ότι είπε η Περσία, το Ιράν δηλαδή, είπε ότι προειδοποίησε ότι αν, γιατί απείλησε προηγουμένως ο Νετανιάχου ότι θα ισοπεδώσει τη Βηρυδό.
0: Ιράν προς τις Ηνωμένες Πολιτείες έρχεται νέο αλήπητο σφυροκόπημα μέχρι να παραδοθείτε.
2: Όχι, αυτό άλλο άρθρο είναι. Και αυτό μπορεί να είναι, αλλά σε άλλο άρθρο.
0: Τι να είναι τώρα, συγγνώμη, όχι, δεν μπορώ να το θεωρήσω αξιόπιστο. Με υπογραφή iskra.gr. Όχι, όχι, λυπάμαι.
2: iskra.gr είναι η ιδιοκτησία του Λαφαζάνη.
0: Ναι, εντάξει, δεν ξέρω ποια είναι, δεν με ενδιαφέρει ποια είναι η ιδιοκτησία. Δεν μπορώ να το θεωρήσω αξιόπιστο.
2: Λέει λοιπόν εκεί. Ότι εγώ το θεωρώ αξιόπιστο. Και το και λέω.
0: Ναι, μη μου λέτε όμως ένα αξιόπιστο που αυτό δεν μου λέει κάτι.
2: Εντάξει, κατά τη γνώμη μου είναι αξιόπιστο.
0: Ναι, από τη στιγμή που εγώ δεν το βρίσκω κάπου αλλού, δεν ξέρω από πού έχει προκύψει.
2: Ναι, ωραία, γι' αυτό λέω κι εγώ. Ότι ενώ για τη γενεκοτονία μας έχουν μουρλάνει από μέρες, ώρες, πρωί, μεσημέρι, βράδυ, έχουμε τρελαθεί.
0: Τι σχέση έχει αυτό?
2: Εκεί αυτές τις ειδήσεις προωθούν. Εδώ είναι μια σημαντική είδηση που θα έχει.
0: Εννοείται, δεν υπάρχει προωθούν όταν ένας άνθρωπος. Σκοτώνει. Μισό λεπτό, κύριε Θόδωρο, γιατί τα έχουμε μπλέξει. Όταν ένας άνθρωπος σκοτώνει έναν άλλον άνθρωπο, προκειμένου ένας άντρας σκοτώνει μια γυναίκα, της ρίχνει 40-50 μαχαιριές και μετά βάζει το μαχαίρι στο χέρι της για να υποστηρίξει ότι χτυπήθηκε και έχει και δύο παιδιά, θεωρείτε ότι δεν είναι είδηση?
2: Είναι είδηση.
0: Αλλά
2: και, πρέπει να τιμωρηθεί παραδειγματικά.
0: Ναι, δεν δείχνει. Η κοινωνία μας που οδεύει.
2: Ακούστε. Εγώ βλέπω τηλεόραση πολλές ώρες και διάφορους σταθμούς. Και βλέπω ότι αυτό το πράγμα το αναλύουν με τις ώρες. Μεσημέρια κυρίως, πρωινά.
0: Ξέρετε γιατί το αναλύουν με τις ώρες. Γιατί όταν το αναλύουν, τα μηχανάκια της HGB γράφουν, το οποίο σημαίνει ότι ενδιαφέρει τον κόσμο να το δει.
2: Ωραία, εντάξει.
0: Να ξέρετε, ναι, να ξέρετε ότι τα θέματα τα οποία προβάλλονται στις εκπομπές, κυρίως δεν μιλάω για τα δελτία ειδήσεων, γιατί είναι κάτι διαφορετικό το δελτίο. Τα θέματα με τα οποία ασχολούνται οι εκπομπές είναι τα θέματα που πουλάνε και αυτό προκύπτει από τις μετρήσεις.
2: Ναι, αλλά αυτό δεν λέγεται ενημέρωση.
0: Και ποιος σας είπε να επιλέξετε αυτό το δρόμο της ενημέρωσης?
2: Όχι, εγώ πρέπει. Ακούστε να σας πω για ποιο λόγο. Όταν έχουν διακοπή.
0: Δεν είναι, οι εκπομπές αυτές δεν είναι ενημερωτικές. Αυτές οι εκπομπές που τις έχουν ονομάσει infotainment, από το info που είναι η πληροφορία και το entertainment που είναι η διασκέδαση, η ψυχαγωγία, καθόλου δεν έχουν να κάνουν προσωπικά, αν με ρωτάτε, με την ενημέρωση. Και σας το λέω εν τιμή. Αν αύριο μείνω χωρίς δουλειά και μου δοθεί η δυνατότητα να δουλέψω μια τέτοια εκπομπή, προφανώς και θα πάω να δουλέψω. Αλλά δεν σημαίνει ότι συμφωνώ.
2: Εγώ δεν κατηγορώ το.
0: Καταλάβατε τι λέω.
2: Δεν κατηγορώ το. Να σας πω ένα άλλο παράδειγμα. Επί ημέρες, εγώ μένω στην Παλίνη. Και επί ημέρες ακούω ότι γίνονται, λέει, στην Παλίνη. Εργασίες, η ΔΑΠ κάνει εργασίες για την αποχέτευση.
0: Ναι.
2: Αυτή τη στιγμή εγώ δεν βλέπω καμία εργασία για την
0: αποχέτευση. Δεν βλέπετε, αλλά γίνονται.
2: Ναι. Πού γίνονται, αν μπορούμε να πούμε, πού γίνονται.
0: Δεν μπορώ να σας πω εγώ.
2: Ναι, για πείτε.
0: Γίνονται στο Γέρακα.
2: Αλλά στην Παλίνη.
0: Δεν το ξέρετε ότι είναι κοινός ο Δήμος.
2: Ναι, κοινός ο Δήμος, αλλά δεν λέγεται Παλίνη εκεί η περιοχή.
0: Τι λέτε?
2: Ναι, όχι. Εντάξει, ωραία, γίνονται στο Γέρακα, εντάξει.
0: Γίνονται στο Γέρακα, λοιπόν.
2: Και αυτό το λέτε,
0: πάνω από το Γαργητό.
2: Ωραία,
0: και μάλιστα υπάρχει και μειωμένη, πώς το λένε, υπάρχει και σημαντική μείωση στην, πώς το λένε, στη δύναμη του νερού.
2: Λοιπόν, το λένε αυτό επί ημέρες, κάνα μισή ώρα, μία ώρα, σαν είδηση, τρομερή είδηση.
0: Πού το λένε αυτό?
2: Στα ραδιόφωνα τουλάχιστον, στις ειδήσεις, πρώτη είδηση.
0: Ποιο ραδιόφωνο ακούτε που το έχει πρώτη είδηση?
2: Και το δικό σας.
0: Το παίξαμε εμείς πρώτη είδηση αυτό.
2: Το παίξατε πρώτη είδηση τις προηγούμενες μέρες για κάμια εβδομάδα.
0: Ότι στην Παλίνη κάνουν.
2: Ναι, η ΔΑΠ κάνει έργα αποχέτευσης. Και μετά στο Μαραθώνα γίνονται και εκεί κάποια έργα που θα βελτιώσουν το περιβάλλον και τη ζωή των κατοίκων. Λοιπόν, αυτό το λέγανε πρώτη είδηση. Χωρίς να λένε λεπτομέρειες. Λοιπόν, συνέχεια αυτό και συνέχεια και συνέχεια. Λοιπόν, ενώ τώρα σήμερα έχουμε μια ειδησάρα, η οποία είναι ότι ο Μεν Νετανιάχου απείλησε να ισοπεδώσει τη Βηρυτό.
0: Πού το διαβάσατε αυτό?
2: Πάλι στην
0: στο Ίσκρα.
2: Στην Ίσκρα.
0: Ναι, εντάξει, ωραία.
2: Ναι, εσείς αποδείξτε μου ότι λέει ψέματα.
0: Εγώ να τα αποδείξω?
2: Όχι. Κάντε μια διαμαρτυρία.
0: Εγώ.
2: Περί ψευδών ειδήσεων να τον κλείσουν μέσα.
0: Εγώ.
2: Αυτόν που την
0: γιατί
2: την
0: τι είναι δημοσιογράφος, είναι ο κύριος Λαφαζάνης.
2: Έχει δική, είναι πολιτικός και λέει και ειδήσεις. Έχει
0: λέει και ειδήσεις.
2: Ναι,
0: εντάξει,
2: λέει,
0: και εγώ είμαι δημοσιογράφος, λέω να βάλω να με ψηφίζουν. Κιλες. Τι μου λέτε τώρα, κύριε Θεόδωρε, για όνομα του Θεού.
2: Είναι δημοσιογράφος, έχει δουλέψει επί σειρά ετών στο ριζοσπάστιο σαν δημοσιογράφος.
0: Εντάξει, ωραία.
2: Είναι και δημοσιογράφος.
0: Είναι και κυρίως. Ναι, ναι.
2: Κυρίως πολιτικός, είναι και δημοσιογράφος.
0: Εντάξει.
2: Λοιπόν, δεν είναι αυτό το θέμα. Αυτός τα βρίσκει από κάπου και τα μαθαίνει και τα υπογράφει ως είδηση. Και λέει, λοιπόν, είδηση.
0: Εγώ δεν βλέπω να υπογράφει κάτι.
2: Εντάξει, μην το βλέπω. Το Ίσκρα.
0: Το βλέπω, αυτός. Έχω μπει μέσα τώρα και βλέπω. Δεν βλέπω να υπογράφει κάτι.
2: Ωραία,
0: κάποια τώρα. Ονόματα που δεν γνωρίζω. Βλέπω και κάποια άλλα που είναι ανώνυμα. Τώρα...
2: Δεν υπάρχει ανώνυμο. Όταν από ένα μέσο ενημέρωσης γράφεις με δύο αρχικά, δεν σημαίνει ότι είναι ανώνυμο. Έχει ευθύνη αυτός που έχει το μέσο. Δεν μπορούν να διασπείρουν ψευδές ειδήσεις.
0: Ωραία, γιατί δεν κάνετε λοιπόν εσείς μια προσφυγή? Εγώ δεν έχω καμία δουλειά.
2: Εγώ τον εμπιστεύω με αυτόν τον άνθρωπο.
0: Α, εντάξει, αφού τον εμπιστεύεστε, το συζητάμε.
2: Και γι' αυτό λέω ότι είναι αξιόπιστο. Λοιπόν, δεν έκανα λόγο να λέει ψέματα. Λοιπόν, εδώ οι ειδήσεις που μεταδόθηκαν είναι ότι απείλησε ο Νετανιάχου και προειδοποίησε να αδειάσουν τα νότια προάστια της Βηρυτού. Γιατί θα.
0: Όχι, να σας πω, μη μου μεταφέρετε ειδήσεις που είναι αμφιβόλου.
2: Όχι, αυτές οι ειδήσεις μεταδόθηκαν από εδώ, από τα μέσα τα ελληνικά εδώ, τηλεοράσεις, Μέγκα, Τόνα και τα άλλα.
0: Ποιο, ότι η Τεχεράνη ζητά να...
2: Όχι, όχι, όχι. Αυτά που μεταδίδουν είναι τα εξής, ότι ο Νετανιάχου ειδοποίησε τους κατοίκους της νότιας Βηρυτού να εκενώσουν τη νότια Βηρυτό, διότι θα την ισοπεδώσει.
0: Μάλιστα.
2: Εγώ διάβασα σε αυτό, στην Ισκρά διάβασα ότι ο Νετανιάχου είπε ότι θα ισοπεδώσει όλη τη Βηδητό. Και σε απάντηση, το Ιράν το απάντησε, καταρχήν διέκοψε αμέσως τις συνομιλίες, τις οποίες ο Τραμπ λέει ότι συνεχίζονται, ενώ έχουν διακοπεί συνομιλίες, τελείως δεν ανταλλάσσουν ούτε λέξη.

0: ότι είχατε δίκιο.
1: Θα περιμένω όμως.
0: Φυσικά, εδώ. Εγώ είμαι τακτικός. Δεν παίρνω πρώτη φορά.
1: Όχι, το ξέρω. Απλά σας λέω θα περιμένω και στη μία και στην άλλη περίπτωση.
0: Βεβαίως και θα.
1: Έτσι, ωραία.
0: Θα συνεχιστεί ο διάλογος μας.
1: Προφανώς.
0: Λοιπόν, και δεν λέω ότι φταίνουν οι εκφωνητές. Οι εκφωνητές τους θα δίνουν και τα άλλα.
1: Άσχετο είναι αυτό, ναι.
0: Ναι, εντάξει. Άλλο θέμα.
1: Ναι.
0: Επομένως, εντάξει, και στα πολλά θέματα θα ήθελα να πω. Αν πω ένα άλλο ακόμα, ότι η Ελλάδα περνάει μια τεράστια οικονομική κρίση. Όπως και η Ευρώπη εν μέρει, όχι τα ίδια χάλια μας, γιατί αυτοί έχουν καλύτερους, πολύ καλύτερους μισθούς. Οι Γερμανοί και οι Γάλλοι κτλ.
1: Μάλιστα.
0: Λοιπόν, και οι Ολλανδοί. Εμείς περνάμε άσχημα από τότε που μπήκε.
1: Ισχύει.
0: Ναι, το Γιανουκόβιτς. Τον ανέτρεψα. Με πραξικόπημα οργανωμένο και με συμμετοχή υφυπουργού εξωτερικών της Αμερικής, της Νούλαντ και του Πάιατ, που ήταν πρέσβης τότε στο Κίεβο. Του Αμερικάνου που ήρθε μετά εδώ. Πρέσβης. Λοιπόν, αυτοί το οργανώσαν, οι δικοί. Οργανώσαν λοιπόν αυτό το πράγμα και μετά από
1: λοιπόν, Βολοντίμιρ Ζελένσκι.
0: Φτάσαμε στον πόλεμο.
1: Ναι. Τι είπατε εσείς τώρα.
0: Για χάρη του Ζελένσκι η Ελλάδα ζημιώνεται κάθε χρόνο με έναν.
1: Βολοντίμιρ Ζελένσκι.
0: Ναι.
1: Μισό λεπτό. Λοιπόν. 31 Δεκεμβρίου του 18 ανακοίνωσε ότι θα είναι υποψήφιος για την Προεδρία.
0: Ναι. Και.
1: Μαρτίου του 19.
0: Γίνανε 31 Μαρτίου του 19.
1: Ναι.
0: Ναι, με πόσα κόμματα να συμμετέχουν.
1: Δεν ξέρω πόσα κόμματα τώρα. Ναι. Το 19 κέρδισε τον Ποροσένκο.
0: Μάχη, τα έχει απαγορεύσει όλα τα κόμματα.
1: Εντάξει, ευχαριστώ κύριε Θόδωρε. Όταν θα γίνουν αυτά που μου λέτε, πάρτε
0: ναι,
1: με.
0: Και εμείς πληρώνουμε για χάρη του ένα δις το χρόνο
1: εντάξει.
0: Η Ελλάδα.
1: Ευχαριστώ.
0: Έτσι.
1: Καλό βράδυ.
0: Το ξέρετε αυτό.
1: Ένα δις.
0: Εντάξει. Ένα δις το χρόνο. Για ψάξτε το μήπως είναι και
1: να είστε
0: ψέμα.
1: Καλά.
0: Έτσι, άμα είναι ψέματα να μου το αποδείξετε.
1: Ναι, ευχαριστώ.
0: Γεια σας.
1: Γεια σας. Καλλιγούλα, κλαίω ήδη. Ήδη κλαίω τώρα, άσε με σε παρακαλώ. Μπήκα και είδα τώρα, μου έχουν βγει τα μάτια. Άσε με τώρα, άντε. Κύριε Κώστα, σας παρακαλώ πάρα πολύ. Πρώτα απ' όλα μπερδεύετε τα μηνύματα που στέλνετε στις εκπομπές. Αφήστε τώρα τα αλληλοχαιρετίσματα. Ο έτερος κύριος Κώστας από τα Πατήσια που μου έχετε στείλει δύο φορές το βίντεο με την υπόκληση Ιεραπετρίτη. Το υπόκληση εντός εισαγωγικών. Το έχω δει το βίντεο. Όταν έγινε, το συζητήσαμε, το σχολιάσαμε άπειρες φορές. Η εικόνα δείχνει τον κύριο Ιεραπετρίτη να υποκλίνεται στο πέρασμα του Ερντογάν. Ο ίδιος λέει ότι δεν έκανε υπόκληση για τον Ερντογάν, αλλά για την πρόεδρο της Δημοκρατίας που τον συνόδευε τότε στο Προεδρικό. Και ότι δεν ήταν υπόκληση, ήταν ένα νέο σύντομο, τον οποίο εγώ θεωρώ συγκλονιστικό ηθοποιό. Δεν την έχω δει. Ο Μάξ φον Σίντοφ ας Νικόλας Ανδρέου. Τώρα, για να είμαι ειλικρινής, μόνο τον Γιώργο Βογιατζή ξέρω. Από τους ηθοποιούς. Τους υπόλοιπους δεν τους ξέρω. Αλλά από περιέργεια θα κάτσω να τη δω. Έλα ρε Γιώργο από το Λονδινό.
2: Η Ελλάδα δεν έχει ειδήσει από παθενογέννηση.
1: Κανείς.
2: Και οι Ευρωπαίοι θα πρέπει κάποια στιγμή να μπουν σε μια σειρά. Θα βάλουμε κατημόνια, λέγοντας ότι η χώρα έχει χρεοκοπήσει. Θα πω κάτι βέβαια. Κάνε ένα καλό το 81 που τη βάλω στην ΕΟΠ την Ελλάδα. Αλλά πρόσεξε. Έρχονται το 2010 και λέει για να σας σώσουμε. Θα είναι ένα αβάσταχτο μνημόνιο που δεν θα μπορέσει ο ελληνικός λαός να το πληρώσει ποτέ. Θα κόψουμε τις συντάξεις. Θα κάνουμε αναδιοργάνωση του πλούτου. Και όλο αυτό θα το κάνουμε. Και θα βγαίνουμε το 2026 σε μια ταινία προσπαθώντας να ξεπληθούν. Όταν δεις τον Ντάισεμπλουμ που τον είδα εγώ συμπερώματα εδώ που βρίσκομαι στην Αμερική και μπήκα μέσα και το είδα. Μίλαει για την Ελλάδα θέλοντας να δείξει ότι και καλά αλλά έβγαζε ένα μίσος στο πρόσωπό του. Θέλω να το δεις αυτό σου παρακαλώ. Έβγαζε μίσος για τη χώρα. Με πέρα αν έχει κάνει λάθη ο Τσίπρας, αν δεν έκανε λάθη ο Τσίπρας, είναι άλλη

0: πρόσεξε τι λέω. Τιμωρητική. Μπορείς να μου πεις γιατί ζήτησε συγγνώμη η Μέρκελ το 2020. Για ποιο λόγο ζήτησε συγγνώμη που εμείς ήμασταν τα λάθος, η λάθος χώρα, οι λάθος άνθρωποι, εμείς που κάναμε το ρεφερέντο δημοσίου. Για ποιο λόγο ζήτησε συγγνώμη, σε ποιους ζήτησε συγγνώμη, στους Έλληνες που ζουν στη Σελήνη, στον Άρη, σε άλλο πλανήτη, σε ποιους Έλληνες ζήτησε συγγνώμη.
1: Έλαντε.
0: Θέλω να το ξέρω, το δεν το γνωρίζω. Και η δημοσιογράφος η οποία έχει πάει να κάνει αυτό το ξέπλυμα της αλητείας των Ευρωπαίων που φέρανε 25.000 πλέον ανθρώπους να αυτοκτονήσουν, κατεστραμμένα σπίτια, υποθηκευμένη όλη η κρατική περιουσία για 100 χρόνια. Η τιμωρητική τους αυτή διάσταση τον πήρε ο Θεός, γι' αυτό σε τιμώρησε ο Θεός, φίλε Σόιμπλε, Θεός χωρέστον, γιατί κάποιος έστειλε σε εκείνο το καλοτσάκι. Ήξερε γιατί σε έστειλε.
1: Εντάξει, εγώ δεν θεωρώ.
0: Τρελό τον είπατε, αλλά δεν ήταν τρελός ο άνθρωπος.
1: Εγώ δεν θεωρώ ότι ένας άνθρωπος ο οποίος...
0: Εγώ μιλάω με οργή και μιλάω με
1: οργή. Εντάξει, απλά εγώ δεν θεωρώ ότι...
0: Ένας άνθρωπος σαν εμένα που δεν έχω πρόβλημα να ζήσω, ούτε εγώ ούτε η οικογένειά μου. Ούτε μας επηρέασε, ούτε μας επηρεάζει, ούτε θα μας επηρεάσει για τα επόμενα 100 χρόνια η οικονομική κρίση της Ελλάδος. Αυτό που βλέπω όμως εγώ είναι ότι όλα αυτά τα πράγματα, το να βγαίνουν αυτοί, ρε φίλε Μανώλη, το 2025-26 που έχει γυριστεί τη ταινία, πότε γυρίστηκε, δεν ξέρω τι, τώρα γυρίστηκε, κάνα δύο χρόνια.
1: Το ντοκιμαντέρ, λες.
0: Ναι, το ντοκιμαντέρ, ναι, αυτό.
1: Τώρα, ναι.
0: Μπράβο. Το να βγαίνουν αυτοί να θέλουν να ξεπλύνουν τι, λέγοντας ότι τράβηξε το σκηνή ο Τσίπρας και δεν έπρεπε να πάει σε ρεφερέντουμ. Δεν το περιμέναμε αυτό από τους Έλληνες. Ή θα είσαστε σκλάβοι, ή θα ακούτε τι σας λέμε εμείς, ή θα σας διαλύσουμε, ρε. Θα κάνουμε κτηνοδίες. Ό,τι κάνατε δηλαδή το 40. Κτηνοδίες κάνατε και τότε. Ό,τι κάνατε και το 21. Κτηνοδίες κάνατε και εκεί. Το 21 απλά υπήρχε ένας κολοκοτρώνης που κοιμόταν πάνω στις πέτρες. Και δεν καταλάβαινε Χριστό. Και ένας Καραϊσκάκης που όταν του στέλνατε. Φέρατε τον Όθωνα, ρε. Για ποιο τον φέρατε, για ποιο λόγο τον φέρατε τον Όθωνα. Για να μπορέσετε να κοντρολάρετε αυτόν τον ελληνικό λαό, τον τότε επαναστάτη. Έχετε ιστορία, κύριοι Ευρωπαίοι, κατά της Ελλάδας. Και να σας πω και κάτι, κύριοι Ευρωπαίοι, κύριοι Ντάισεμπλουμ και όλες αυτές οι φάτσες που με το που σας βλέπω μου γυρίζουν τάντερα.
1: Ο Ντάισεμπλουμ μεταξύ είναι αυτός με το πτυχίο το...
0: Ναι, ναι. Ο
1: με το λαϊκό πτυχίο. Ναι.
0: Ο απατεώνας, το λαμόγιο, μιλάει για τη χώρα μου, ρε Μανώλη. Για μια χώρα που έχει βγάλει ένα καζαντζάκι, ένα καβάφι, ένα λουντέμι, ρε. Έναν Αριστοτέλη, ένα Σοκράτη. Για μια χώρα που έχει βγάλει ένα Περικλή, έναν Μέγα Αλέξανδρο, που δημιούργησε να μιλάνε ελληνική γλώσσα μέχρι που 100 χρόνια. Κάπου το άκουσα στην δικιά σου εκπομπή, που είχε βγάλει κάποιον, νομίζω.
1: Ναι.
0: Και αυτοί έρχονται, αυτοί οι άνθρωποι, αυτοί οι τίποτες, οι οποίοι, οι Άγγλοι, το κλασικό τους φαγητό, fish and chips, ψάρι με πατάτες, τηγανιτές. Τι κλασικό έχετε, ρε, τα McDonald's. Ελλάδο, ρε, ξέρεις, η λέξη shit, ξέρεις τι σημαίνει στα αγγλικά,
1: ναι.
0: Έτσι δεν είναι.
1: Ναι.
0: Stay high into transit σημαίνει. Σου πήρα τα αρχικά, ξέρεις τι σημαίνει αυτό. Από εκεί έχει βγει. Γνωρίζεις. Από πού έχει βγει αυτή η λέξη, γνωρίζεις.
1: Όχι.
0: Θα σου πω λοιπόν για να την ξέρουν, να τη μάθουν και κάποιοι πιο νέοι. Σημαίνει κακά, αλλά στο πιο χοντρό. Να μην,
1: ναι,
0: το πω γιατί είναι στον αέρα.
1: Όχι, ναι, ναι.
0: Μπράβο. Όταν φτιάχναν την Ολλανδία, που ήταν κάτω από τη θάλασσα, μεταφέραν τις κοπριές. Οι Άγγλοι πέραν την κοπριά και τη μεταφέραν στην Αγγλία.
1: Ναι.
0: Και επειδή...
1: Οπ, έπεσε η γραμμή. Λοιπόν, επειδή συζητούσαμε τώρα... και είχε γίνει κουβέντα για την αξιοπιστία του Γιούνκερ. Θα το ξαναπάρουμε τον Γιώργο πριν να πάμε στην κυρία Μαύρα. Επειδή διαβάζω τώρα τα διεθνή μέσα, υπάρχει ένα βίντεο το... να δω πότε είναι. Στη Σύνοδο Κορυφής το Μάιο του 2015, που δεν μπορεί να ανέβει στο πόντιουμ εκεί στη Σύνοδο Κορυφής. αποκαλεί τον Όρμπαν δικτάτορα χτυπώντας του το μάγουλο και τον κρατάνε γενικώς παραντουράει, πάει μια από εδώ μια από εκεί. Μετά ισχυρίστηκε ότι έχει πρόβλημα με το ισχύο του. Αν δείτε το βίντεο, δείχνει έναν άνθρωπο ο οποίος έχει πιει. Διότι κάποιος που έχει πρόβλημα με το ισχύο του δεν μπορεί να περπατήσει, δεν κάνει μπρος πίσω, ούτε έχει μετεωρισμούς. Αλλά πέρα από αυτό, επειδή μου είχε στείλει και ο Γιάννης, και άμα λέει πίνει κάποιος δύο ποτηράκια γίνεται, μα όχι, δεν γίνεται. Αλλά βλέπω εδώ τώρα τον έχει ρωτήσει Λιμπερασιόν, τον έχουν ρωτήσει New York Times και αρνείται βέβαια. Η τεχνητή νοημοσύνη βγάζει, το AI βγάζει διάφορα για τον Γιούνκερ. Αλλά όταν ο Γιούνκερ λέει κάτι για τον Τσίπρα, είναι έγκυρο. Σας λέω, εγώ το βίντεο δεν το είχα δει. Φαντάζομαι μπορεί κάποιος να διακρίνει έναν άνθρωπο που έχει πρόβλημα βάδισης από έναν άνθρωπο που έχει πιει. Είναι διακριτή διαφορά. Έλα ρε Γιώργο.
0: Έπεσε.
1: Μια και μου λες,
0: ο Γιούνκερ δεν ήταν που τον κατηγορήσανε σε ένα ξενοδοχείο μέσα. Αυτός δεν ήταν, κάνω λάθος.
1: Δεν ξέρω, εγώ ξέρω ότι λέγανε ότι τα ψιλοκοπανάει τώρα.
0: Εγώ θέλω να πάρω το γενικό νόημα.
1: Ναι.
0: Αυτοί λοιπόν που σήμερα βγήκανε να τακτοποιήσουν και να καθαρίσουν, να ξεβρωμίσουν αυτούς τους βρωμιάριδες Ευρωπαίους που καταστρέψουν τη χώρα, την Ελλάδα, που την έχουν 200 χρόνια για σκλάβους. Αυτοί οι ευαίσθητοι που είναι ευαίσθητοι υπέρ της Ουκρανίας, αλλά δεν είναι ευαίσθητοι υπέρ της Κύπρου. Αυτοί οι ευαίσθητοι που θέλουν να εφαρμόζουν το διεθνές δίκαιο, η Ελλάδα να τηρεί τα τεκτενόμενα, αλλά την ίδια στιγμή να μην λένε ότι δεν υπάρχει δημοκρατία στην Τουρκία και ότι το Αιγαίο ανήκει στους Έλληνες, κάνοντας τα σταυρό μάτια, λένοντας όπλα. Αυτοί οι φίλοι μας οι Γερμανοί, ρε, που δώσαν τώρα τα όπλα, ρε. Αυτοί οι φίλοι μας, ρε, που μας χρωστάνε 70 χρόνια δάνειο, ρε. Αυτοί οι καραγκιόζηδες, και ξέρεις ποιο είναι το χειρότερο, ρε φίλε. Το χειρότερο είναι ότι υπάρχουν δημοσιογράφοι, γιατί αυτοί οι δημοσιογράφους είναι, η οποία πήγε εκεί να μιλήσει με αυτούς, μη βγάζοντας ποτέ επίσημα, αλλά τα γεγονότα, βγάζοντας τον κύριο Παπά ή τον κύριο Δραγασάκη ή τον κύριο, πώς το λένε, τον κύριο που είπε το ίσκα τώρα, το ξεχνά τον Λαφαζάνη, χωρίς να λέει την Κωνσταντοπούλου, αλλά δεν είπαν ποτέ οι δημοσιογράφοι να τους κάνει ερωτήσεις σοβαρές. Ποια είναι η θέση σας για αυτό, για την Τουρκία? Τα νησιά ανήκουν στην Ελλάδα ή στην Τουρκία? Ποια είναι η θέση σας η οικονομική? Γιατί στηρίζετε τους Τούρκους όταν την ίδια στιγμή δεν έχουν εφαρμόσει το ευρωπαϊκό δίκαιο που εσείς θέλετε να εφαρμόσουμε? Αλλά την ίδια στιγμή που εσείς θέλουμε να εφαρμόσουμε το ευρωπαϊκό δίκαιο σε εμάς, λέτε στους Τούρκους, ελάτε και πάρτε τα όπλα, τα μπείτε από την πίσω μεριά, η Fiat, παραδείγματος χάρη η Ιταλή, από την πίσω μεριά στο πρόγραμμα των όπλων. Και ας απειλείτε την χώρα της Ελλάδος. Τι έγινε, μωρέ? Άμα δεν πήγαινε, πάτε και δέκα νησιά.
1: Λοιπόν, η Μέρκελ.
0: Και αυτή...
1: Συγγνώμη, σε διακόπτω. Η Μέρκελ. Στη συνέντευξη που έδωσε στον Παπαχελά, είχε πει ότι δεν θα ζητούσα συγγνώμη από τους Έλληνες για τον τρόπο που διαχειρίστηκε την ελληνική κρίση, αλλά εξέφρασε την ευγνωμοσύνη της στον ελληνικό λαό και είπε ότι δεν περίμενα ότι θα είχαν τέτοια αντοχή, ενώ επεσήμανε ότι με πλήγωνε που άκουγα για τεμπέληδες Έλληνες. Τους ευχαριστώ που άντεξαν.
0: Αυτοί δεν τα έλεγαν όμως. Οι εφημερίδες της Bild, αυτονόμητες ήταν. Η δικιά της ήταν κρατική εφημερίδα.
1: Ναι, τους ευχαριστώ.
0: Το κόμμα τους στήριξε.
1: Ναι, τους ευχαριστώ που άντεξαν και κράτησαν τη χώρα στην Ευρώπη. Δεν είχαμε σχέδιο για
0: Brexit. Όχι, τους ευχαριστώ που έστωσαν την... δεν είπε την αλήθεια. Σου ευχαριστώ.
1: Όχι, σου λέω τα λόγια της.
0: Και την ABB Bank. Ναι. Μα κοίταξε, φίλε, κάτι. Ευχαριστώ τους Έλληνες που πεθάνατε 25.000. Ευχαριστώ τους Έλληνες που σας πήραμε τα αεροδρόμια τσάμπα. Ευχαριστώ τους Έλληνες που υποθηκεύσαμε τη χώρα για 100 χρόνια. Ευχαριστώ τους Έλληνες, γιατί όταν ζούσε ο μπαμπάς του πρωθυπουργού σας, τους είχε πει ο τότε καγκελάριος, δεν μπορώ να δεχτώ τους Έλληνες να έχουν σπίτια. Και τώρα τους τα πήραμε. Τους κάναμε δηλαδή ραγιάδες.
1: Συγγνώμη. Ναι.
0: Όπως κανένας όμως από όλους αυτούς που δεν, και μιλάει για την κυρία δημοσιογράφο, γιατί αυτήν έχει εκνευρίσει, η οποία πήγε να κάνει ένα ντοκιμαντέρ πουλώντας σπέκουλα, θέλοντας να μας πούν ότι το ναι ή το όχι, από ποια μεριά και αν το... Το ερώτημα δεν ήταν καθαρό. Το ερώτημα, σοβαρά, μάγκες. Και εσείς που είσαστε τόσο φιλέσπανα και τόσο που αγαπάτε την Ελλάδα και δεν θέλατε να φύγει από την Ευρώπη, τη είπατε ή αυτό ή εξώ. Ή αυτό ή εξώ. Αυτό τη είπατε. Δηλαδή, άκου τι θα σου πω. Έχεις ένα παιδί που το αγαπάς, όπως λένε αυτοί, έτσι. Και έχει το παιδί σου, ακόμα και αν κάνει λάθος που δεν έχει κάνει, αλλά θα το πάρω την περίπτωση του που λένε αυτοί. Και α πούμε, απάξει, έχει κάτι. Το γιο σου. Θα έρθει 6 το πρωί. Δεν γίνεται να έρθει 6 το πρωί, να έρθει 12, όχι θα έρθει 6. Θα το πετάξει το παιδί στον δρόμο. Θα πει πάντα πράγματά σου, δρόμο, έξω από το σπίτι, έξω, φεύγει, εδώ μπαίνει στον δρόμο. Αλήθεια και χωρίς να έχουμε τίποτα. Το θα κάνει. Αυτή είναι η αλληλεγγύη σα. Και αφού υπάρχει αλληλεγγύη προς την Ελλάδα τόσο καιρό για την Ευρωπαϊκή Ένωση, που μα λέτε, πού είναι η αλληλεγγύη σα, ρε καραγκιόζηδε, ρε ξεφτυλισμένοι απέναντι στην Τουρκία.
1: Μάλιστα.
0: Φίλε Μανώλη, είμαι τόσο εκνευρισμένος, τόσο εκνευρισμένος απέναντι σε όλους και σε όλα, όταν ακούω ότι προσπαθούν άνθρωποι οι οποίοι να διατηρήσουν, θέλοντας να ξεκλίνουν αυτή τη βρωμιά που έχουν κάνει 15 χρόνια στον ελληνικό λαό, και δεν είναι ότι κάναμε για 15 χρόνια. Την έχουν κάνει δυστυχώς και για τα παιδιά μας.
1: Όχι, 15 περίμενε, 15 χρόνια ήταν τα μνημόνια. Πριν τα μνημόνια και για πόσο θα κρατήσει για πάντα. Για πάντα.
0: Είναι δυνατόν, εμείς...
1: Δεν θα το προλάβουμε.
0: Και πρόσεξε, και θέλω να μάθω, ποιο κανάλι είναι αυτό που το παίζει, το Sky.
1: Ναι.
0: Το Sky το παίζει,
1: το Sky το έχει κάνει.
0: Το Sky το παίζει αυτό.
1: Ο Sky το έχει κάνει, είναι παραγωγή του Sky.
0: Α, είναι παραγωγή του Sky.
1: Νομίζω, ναι.
0: Καλύφτηκα. Καλύφτηκα. Και όπως λέει ο φίλος μου, ο Βασίλης τον Πλαταμόνα, δεν το είπε, μου το είπε εμένα και τότε σαν υποθυμίσω και είχε απόλυτο δίκιο.
1: Τι.
0: Κάποτε βγήκε ο πρωθυπουργός της χώρας και είπε ή εγώ ή το χάος. Κύριε Μητσοτάκη, τα δύο κορίτσια που πηδήξανε στον μπαλκόνι, και σαν αυτοί και άλλοι, αποφασίσανε το χάος. Και όχι εσάς.
1: Δεν καλό αυτό.
0: Γι' αυτό πηδήξανε. Γι' αυτό πηδήξανε. Γιατί δεν αντέχα να ζούνε στο ή εσείς ή το χάος.
1: Γιώργο, έχεις χαιρετίσματα. Έχεις χαιρετίσματα από τον 984 τον Νίκο και έχει στείλει και ένας ακροατής ένα μήνυμα.
0: Ναι.
1: Ήθελα να το ψάξω λίγο πριν να σε ρωτήσω αν ξέρεις τι γίνεται, λέει, με την υπόθεση του Χένρι Νόβακ. Βλέπω δημοσίευματα πριν από 2 ώρες που γίνεται πλέον, δεν είχα ιδέα τώρα τι έχει γίνει, που υπάρχει επίσημη αναφορά για το πώς χειρίστηκε η αστυνομία την υπόθεση, από ό,τι καταλαβαίνω, για τη δολοφονία του. Δεν ξέρω αν ξέρεις.
0: Δεν το ξέρω.
1: Ναι.
0: Δεν ξέρεις, όχι.
1: Ναι, απλά το λέω. Γιατί υπάρχει και ένα άρθρο τώρα, διαβάζω εδώ στους Times, «Don't let Nigel Farage hijack Henry Novak's death».
0: Του τηλεφωνώ από την Ουάσιγκτον και το ξέρω ότι είμαι στην Αμερική. Εδώ και
1: ναι, ναι, όχι, απλά στο λέω πως ήξερες την υπόθεση. Γιατί βλέπω εδώ πέρα independent.
0: Δεν ξέρω την υπόθεση, αλλά δεν ξέρω τι έχουν βγάλει τώρα.
1: Όχι, όχι, έχει βγει σήμερα, δηλαδή τις τελευταίες 3-4 ώρες κάτι γίνει. Διαβάζω στο Sky News «How much should police officers be commended condemned for their action». Άρα κάτι έχει γίνει τώρα το τελευταίο 12ωρο.
0: Περιμένουν για να πάρουν action τις επόμενες μέρες. Αυτό δεν μου είπες τώρα.
1: Ναι, condemned. Condemned, ναι.
0: Ναι, αυτό δεν μου είπες. Recommend.
1: Ναι, είναι περίμενε, είναι murderer, λέει, student Henry Novak told police I can't breathe while handcuffed. Του είπα ότι μπορώ να αναπνεύσω την ώρα που. Ναι, δεν ξέρω.
0: Και δεν το ξέρω.
1: Κι εγώ το βλέπω τώρα.
0: Και το ερώτημα τι είναι που μα στέλνει ο κύριο αυτό.
1: Αν ξέρει τι έχει γίνει, όχι αυτό.
0: Όχι, δεν γνωρίζω.
1: Αυτό. Ρωτήστε, λέει, τον κύριο Γιώργο, πώ είναι η κατάσταση τώρα.
0: Ποιο είναι που στέλνει χαιρετισμάτα. Ποιο είναι που στέλνει χαιρετισμάτα. Ποιο Νίκο είναι.
1: Είναι τακτικό ακροατή. Είναι υπογράφει ε984. Απλά σου λέω ότι είναι ο Νίκο, γιατί ξέρω εγώ ότι είναι ο Νίκο, γιατί στέλνει χρόνια. Πιθανότατα να μην το ξέρεις. Τον ακούω λίγη χρόνια εσένα, άρα δεν γνωρίζεστε. Εντάξει.
0: Δεν έχει σημασία. Σημασία έχει τι λέει αυτό.
1: Λέει την αγάπη μου και τα φιλιά μου στον υπέροχο Γιώργο από το Λονδίνο.
0: Και εγώ τα φιλιά μου σε όλους. Και ευχαριστώ, δεν έχει να κάνει με το προσωπικό. Εμένα αυτό που με εκνευρίζει, φίλε, που με βγάζει εκτός σε αυτό, είναι όταν αυτοί οι τίποτες, οι οποίοι στη χώρα μου 200 χρόνια δεν έχουν να προσφέρει τίποτα, αφήσαν τον αγωνιστικά νικηταρά να πεθάνει για τον όθωνο εκεί ο βασιλιάς ο Μάγκας, να πεθάνει ζητιάνος στον Άγιο Σπυρίδωνα στον Πειραιά. Αυτοί που βάλαν τον Κολοκοτρώνη φυλακή, αυτοί τον βάλανε. Αυτοί που σκοτώσανε πισόπλατα τον Καραϊσκάκη, αυτοί τον σκοτώσανε. Αυτοί που φέρανε 5 χρόνια λοιμού και καταποτισμού, κάνοντας οι Βούλγαροι, οι Ιταλοί και οι Γερμανοί εγκλήματα στην Ελλάδα και ποτέ δεν πληρώσανε. Όλοι αυτοί οι Ευρωπαίοι που μας αγαπάνε, αυτοί οι νικητές, οι Άγγλοι πήραν 50 χρόνια το μισό Βερολίνο με τους Αμερικάνους και τα άλλα 50 χρόνια το πήραν οι Ρώσοι. Η Ελλάδα δεν μπορεί να μας πει τι πήραμε. Τι μας δώσατε, ρε. Και όχι μόνο δεν μας δώσατε, ρε καράγκιωσίδες, ρε ξεφτυλισμένοι. Ήρθατε και πήρατε και το χρυσό της Ελλάδος. Δεν πληρώνετε τις αποζημιώσεις για τα καλάβρητα και βγαίνετε και μας κουνάτε το δάχτυλο, ρε. Βγαίνετε, ρε, εσείς βγαίνετε, ρε, ζά. Ζά που λέει ο παππούς μου. Και μας κουνάτε εμάς το δάχτυλο, ρε. Και εσύ, ρε, κοπελιά. Πόσα πήρες, ρε, κοπελιά. Πόσα πήρες, κοπελάρα μου, να πάει να κάνεις αυτό. Πες μου πόσα πήρες, θα πληρώσω εγώ, ο Γιώργος, θα στείλω.
1: Άσε, μωρή, Γιώργο.
0: Να κάνεις ένα πραγματικό ντοκιμαντέρ. Και να πεις ποια είναι η κατάντια του ελληνικού συστήματος που κάθεται και ανέγεται. Όσο για αυτό που σου στείλανε, ακούγαν όλοι κάτι. Δεν με ενδιαφέρει τι λέει ο κάθε Γεραπετρίτης. Μία λέξη.
1: Όχι, και μία εικόνα. Εγώ οφείλω να πω και αυτό πάντα. Που λέει.
0: Τι θα έλεγε, ότι έκανα υπόκληση.
1: Ρε παιδί μου, εγώ σου λέω.
0: Ότι... Λες, και εγώ σε ρωτάω. Εάν έκανε υπόκληση, θα έλεγε ότι έκανα υπόκληση, θα σε ρωτάω εσένα. Πες μου, θα το λέγε, θα τολμούσε να το πει.
1: Όχι.
0: Πες μου, ρε Μανώλη.
1: Θεωρώ πως όχι.
0: Α, μπράβο.
1: Αλλά δεν μπορώ να μην πω και αυτό που λέει.
0: Έτσι. Εντάξει, καθένα μπορεί να λέει. Και ο δολοφόνος.
1: Όχι, μισό λεπτό. Εγώ λέω ότι βλέπω.
0: Άκουσε, φιλέ.
1: Έχει καταγραφεί σε βίντεο. Αλλά δεν μπορώ να μην πω γιατί αυτό που λέει ο ίδιος.
0: Και ο Τσολάκογλου κάτι έλεγε. Κοιτάγματα ασφαλίτες κάτι λέγανε. Κάτι λέγανε. Και αυτοί λέγανε. Το θέμα δεν είναι το τι λέγανε. Το θέμα είναι το τι κάνανε. Άσε το τι λέγανε.
1: Ναι.
0: Και οι Ευρωπαίοι το τι πιστεύουν είναι το τι έχετε κάνει 200 χρόνια στην Ελλάδα. Είσαστε οι τελευταίοι στον πλανήτη, ρε, εσείς. Όλοι σας, ρε. Όλοι σας. Όλες οι χώρες
1: του πλανήτη
0: που θα μιλήσετε για αυτή τη μικρή χώρα η οποία είναι τεράστια σε ψυχή και σε πολιτισμό που εσείς δυστυχώς ρεζά, ποτέ, και το λέω γιατί ξέρω τι ακούνε, ποτέ δεν πρόκειται να τη φτάσετε. Εκεί θα είσαστε. Με κουστούμια. Αλλά θα είσαι στεραγιάδες των Ελλήνων, ρε. Φίλε, καλό υπόλοιπο.
1: Γεια σου, Γιώργο. Καλό βράδυ, καλά. Καλό ξημέρωμα. Να είσαι καλά. Λοιπόν, Τζόρτζ λέει, ξέχασε και τους Έλληνες μετά τώρα ήρθε. Μετανάστες που πήγαν και δούλεψαν τζάμπα στη Γερμανία, Gastarbeiter. Πα, Gastarbeiter. Μου έχουν στείλει τώρα ένα mail εδώ πέρα. Με ένα από τα καλύτερα, λέει, μπαρ του κόσμου στη Σαντορίνη. Δεν έχω καμία αντίρρηση, καμία. Και μακάρι όποιο πάει στη Σαντορίνη να πάει και στον μπαρ. Γιατί άμα πας στη Σαντορίνη έχεις τη δυνατότητα. Αλλά μπήκα, ρε παιδιά, να το δω. Εντάξει, πάω πολύ ωραία. Δεν από το να δεν κάνει να το πω. Μπήκα να το δω. Μισό λεπτό τώρα. Και έχει το μενού. Κάτσε, περίμενε τώρα. Περίμενε τώρα. Τζατζίκι, 12 ευρώ. Ποικιλία ούζου από 3 αλυφές, 40 ευρώ. Με πίτα. Πάμε. Δεν τα διαβάζω όλα, έτσι. Θαλασσινή, λέει, σε φταλιά, σουβλάκι με γαρίδα και ψάρι εποχή, 42 ευρώ. Okay. Πατατο σαλάτα, 24 ευρώ. Πατατο σαλάτα, ρε φίλε, τι... Ωραία, κύριος πιάτα. Κέφαλος, λέει, πού το, κέφαλος, πεταλούδα, λέει, ψητό, σερβίρεται με σερμούλα, δεν ξέρω τι είναι, 125 ευρώ. Κεμπάπ, μοσχάρι και αρνί, δύο τεμάχια για ορτλού, 41 ευρώ. Ρε, είστε με τα καλά σας. Το για ορτλού, παιδί μου, τα δύο κεμπάπ, 41 ευρώ. Δεν πάω σε ένα, ψητοπολείο. Να τα πάρω με 6 ευρώ να πλακώσω και ένα σκόρδο να δείχνω ιστορία. Κάνε μου τη χάρη. Μία, βάλε ώρα.

0: Real FM. Ο Αλέξανδρος Τσουβέλας στο Ενώπιο Σενοπείο.
1: Μια καρέκλα να τα πω!
0: Ο αγαπημένος κωμικός με τα εκατομμύρια views, τις sold out παραστάσεις και τις ατάκες που έγιναν viral.
2: Δεν είμαι καλά, γι' αυτό με φέρατε.
0: Μιλά για τη διαδρομή του, οι δυσκολίες στο ξεκίνημα, η προσωπική ζωή και οι ιστορίες πίσω από τους χαρακτήρες και τις μιμήσεις που του χάρισαν την επιτυχία.
1: Δεν είδες μωρέ τι είπε ο Χατζη Νικολάου.
0: Ο Αλέξανδρος Τσουβέλας με τον δικό του μοναδικό τρόπο σε μια συνέντευξη καρδιάς στον Νίκο Χατζη Νικολάου και το Ενώπιο Σενοπείο. Πέμπτη, τα μεσάνυχτα, στον Αντένα.
3: Real FM. Η ώρα είναι μία.
4: Πολιτικές εξελίξεις.
5: Τώρα είναι η ώρα για μια νέα εθνική προσπάθεια.
6: Κοινωνία.
4: Οικονομία.
7: Αναμένονται νέα μέτρα από την κυβέρνηση.
6: Διεθνείς ειδήσεις.
4: Αθλητικά.
6: Πολιτισμός.
8: Ηθοποιός σημαίνει φως.
4: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
9: Αυτή την Κυριακή με τη Real News. Η κρυμμένη επιστολή. Το πρώτο βιβλίο της νέας σειράς μυστηρίου «Φόνη με άρωμα χαρτιού», όπου κάθε σελίδα φέρνει και μια νέα αποκάλυψη. Από τη συγγραφέα Έλερι Άνταμς. Μαζί, Real Taste and Style. Με αύρα καλοκαιρινή, ψήνουμε ψάρια στη Σχάρα και ταξιδεύουμε στη Σαγηνευτική Ελαφόνησο. Και παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Αυτή την Κυριακή με τη Real News.

0: Way of Night στους 97,8.
1: Πέμπτη και τελευταία ώρα, δύο λεπτά μετά τη μία. Γιάννης Καραγκευρέκης στη ρύθμιση των ήχων πλέον. Μου έχει στείλει εδώ Ιωσήφ. Ευχαριστώ Ιωσήφ. Είδα τώρα και τα βίντεο. Λοιπόν, με αυτό το Henry Novak, ένας Sikh το 25, μαχαίρωσε 5 φορές έναν 18χρονο Εγγλέζο πολυελληνικής καταγωγής φοιτητή με ένα τελετουργικό μαχαίρι. Ακούγοντας σκραυγές μέσα από το σπίτι του, οι γείτονες κάλεσαν την αστυνομία. Όταν ήρθαν, άκουσαν τις καταγγελίες του δράστη ότι ο νεαρός τον έβρισε ρατσιστικά. Παρότι υπήρχε αίμα στο δρόμο και ίδιος ο νεαρός τους είπε ότι τον είχαν μαχαιρώσει και δεν μπορούσε να αναπνεύσει, του έβαλαν χειροπέδες και τον κοροϊδέψαν αντί να καλέσουν τις πρώτες βοήθειες. Και πέθανε βέβαια. Ελάτε, κυρία Μαύρα.
2: Ναι, καλημέρα, καλημέρα σας.
1: Γεια σας. Κύριε Παρβάνη.
2: Τι κάνετε?
1: Δόξα
2: λίγο ελάχρος. Να είστε καλά πάντα κι εσείς και το
1: όλος ο κόσμος.
2: Άριος Μανούλα σας. Τι να πω, δεν μου έρχονται δάκρυα, μου έρχεται ταχυκαρδία. Αυτός ο αδερφός Γεώργιος, αυτός ο άνθρωπος είναι, δεν μπορώ, μου έρχονται δάκρυα, με πιάνει ταχυκαρδία, με πιάνει, τι να σας, δηλαδή ο άνθρωπος εξηγεί όλα, όλα τα ξέρουμε, αλλά έχει το χάρισμα,
1: ναι.
2: Εκτός του ότι λέει την πραγματικότητα. Και απορώ πώς δεν τη βλέπουν οι άνθρωποι που είναι... Όχι, ο άνθρωπος αυτός είναι φωτισμένος και έχει το χάρισμα και τα λέει...
1: Κυρία Μαύρα, λέει... να σας πω κάτι. Οι άνθρωποι
2: όχι,
1: όλοι μας...
2: Τον θαυμάζω και τον αγαπώ.
1: Ναι.
2: Τον έχω ακούσει πολλές φορές και θα κάνει το λάθος να πει ότι δεν ήθελα να βγω. Όχι να βγαίνει. Μήπως κάποιοι καταλάβουν που είναι... έχει βγει ένα βιβλίο, μου το έχουν πει. Η χρήσιμη λύθη, δηλαδή... Απευθύνεται σε κόσμο αυτό το βιβλίο.
1: Κυρία Μαύρα.
2: Δηλαδή, ναι, κυρία Παρδάνη.
1: Όχι, θέλω να σας πω το εξής.
2: Ναι,
1: όλοι μας, και εγώ, όλοι μας,
2: ναι.
1: Βλέπουμε αυτό που θέλουμε να δούμε και
2: ναι.
1: Ακούμε αυτό που θέλουμε να ακούσουμε.
2: Γιατί, πέστε μου, δηλαδή, γιατί είναι θέμα ατομικού συμφέροντος. Εάν δεν έχουμε συνέστημα και αγάπη για το διπλανό μας, για την πατρίδα μας, εάν δεν έχει καλλιεργηθεί αυτό ή από την οικογένεια ή από το σχολείο ή από την αδικία, δεν μπορεί να πατάμε, ας πούμε, ένας πάνω στον άλλον.
1: Μπορεί.
2: Δεν είναι δυνατόν να γίνεται,
1: είναι
2: αυτό.
1: Δυνατόν.
2: Θέλει ένα ψυχίατρο. Ψυχίατρους πάρα πολύ, παρακαλώ.
1: Ψυχίατροι και ψυχολόγοι υπάρχουν πάρα πολλοί.
2: Ναι,
1: κανείς μας δεν παραδέχεται,
2: ναι,
1: και λέω κανείς μας βάζοντας και τον εαυτό μέσα, ότι έχουμε ανάγκη.
2: Κοιτάξτε κύριε Παρδάλη, επειδή η ζωή είναι κύκλος, η ζωή είναι κύκλος. Εάν εγώ που έχω 3 εγγόνια, σας το έχω πει, και αυτή τη στιγμή δίνουν εξετάσεις,
1: ναι,
2: και οι γονείς τους είναι από πάνω, και, από πάνω, δηλαδή όχι πιεστικοί, κάνουν φροντιστήριο, πληρώνουν, γιατί ένα παιδαγωγικό σύστημα από τότε που γεννήθηκα πρέπει να πληρώνουν οι γονείς μας φροντιστήριο, οι παππούδες, οι γιαγιάδες. Λοιπόν, και είναι τόσο άχρηστα μερικά πράγματα που διδάσκονται στο σχολείο, δηλαδή μέσα σε όλο το κλίμα, στα οικονομικά, στα θέματα που έχουν στις σχέσεις οι άνθρωποι μεταξύ τους. Είδατε, δεν θέλω να το ξανααναφέρω, γιατί όπως είπε και ο προηγούμενος συνακροατής, ο πιο προηγούμενος, συνέχεια μας βάζει πώς τη σκότωσε, πώς τη σκότωσε. Δεν είναι αυτό. Εντάξει, έλεος δηλαδή. Έλεος 10 φορές την ημέρα. Λοιπόν, όλα τα παιδιά αυτά, αυτά τα παιδιά ήταν 10 και 6 χρονών. Και άλλα παιδιά είναι 12, 14, 15 χρονών. Μέσα σε όλο αυτό το κλίμα, σε αυτή την αγριότητα, σε αυτή την... αυτοί που έχουν πάνω στα ηλεκτρονικά τα παιδιά που, και στα κινητά, που υπάρχει και στον παιδόν, κύριε Παρδάλη, άκουσα σήμερα, υπάρχει και ένα τμήμα θεραπείας για τα παιδιά αυτά. Μέχρι μπορεί να σημειώσουν επεισόδιο επιληψίας, κάνοντας, παίζοντας αυτά, γιατί αυτά έχει βία,
1: υπάρχει τμήμα για τον εθισμό, ναι, υπάρχει.
2: Λοιπόν, αυτά τα παιχνίδια έχουν όπλα, κυνηγητό, δηλαδή αυτό το πράγμα σε κάνει, σε βγάζει εκτός από τα ανθρώπινα. Λοιπόν, θέλω να πω στον αδερφό Γιώργο, γιατί ο αδερφός μου, σας έχω πει, έχει 5 μήνες που έφυγε από τη ζωή. Είναι σαν να ακούω τον αδερφό μου, ο αδερφός μου, ο μεγάλος μου αδερφός, ο οποίος έχει 3 παιδιά και ο μεγάλος είναι φαντάρος αυτή τη στιγμή, ο οποίος ήταν ένας φωτισμένος άνθρωπος, δεν ξέρω. Ο Γιώργος τι μόρφωση έχει και με τι ασχολείται, με τι επάγγελμα.
1: Καλά, δεν είναι το τι κάνει ο καθένας, δεν έχει.
2: Ναι, παίζει ρόλο, παίζουν ρόλο, παίζει ρόλο η παιδεία του, η οικογένεια του καθενός. Χαίρομαι που υπάρχουν αυτοί οι άνθρωποι και εσάς σας θαυμάζω.
1: Εμένα.
2: Ναι, σας θαυμάζω. Σας αγαπώ και θέλω να είστε υγιείς και καλά. Χαίρομαι που ένα διάστημα σας άκουσα λίγο ταλαιπωρημένο και τώρα είστε άψογος. Σας εύχομαι να είστε πάντα υγιείς.
1: Να είστε λοιπόν, καλά.
2: Και να μεγαλώσει το παιδάκι σας, να το χαρείτε όπως επιθυμείτε. Λοιπόν, δεν έχω λόγια να βγαίνει στην εκπομπή. Δηλαδή και αυτό με τη Γερμανία δεν είναι ότι είναι αλήθεια. Οι γυναίκες με τα πολεμικά και οι άντρες πήγανε, γυναίκες με τα μαύρα, και φτιάξανε τη Γερμανία. Τη φτιάξανε, γιατί εδώ υπήρξε πλήρης καταστροφή. Η αποζημίωση μας πού είναι?
1: Οι
2: Ναζί αυτοί που πήγανε στην Αργεντινή και αλλάξανε το πρόσωπό τους, οι απόγονοι, εγώ είμαι στα 67, ο αδερφός μου ήταν 69. Είμαστε, όπως έλεγε και ένας συνάδελφός μου πρώην, είμαστε απότοκα του πολέμου η γενιά η δική μας. Ο πατέρας μου, η γιαγιά μου, μου λέγανε γεγονότα που ζήσανε, και η μητέρα μου, πραγματικά γεγονότα, συγγενείς του παππού μου, από της μητέρας μου που ήταν στην Αθήνα, δηλαδή ο αδερφός του, ο γιος του 17 χρονών, πέθαναν από την πείνα στην Αθήνα, στο πεζοδρόμιο. Ναι. Ο πατέρας μου έχασε 3 αδέρφια στον πόλεμο και τον πατέρα του από καρδιά, γιατί έχασε 3 παιδιά και απέμεινε μόνος του. Και η γιαγιά μου πήρε το φόρεμά της από την Αμφιλοχία. Είχε λάβει και μέρος στη μάχη της Αμφιλοχίας του πατέρα.
1: Μάλιστα.
2: 17 χρονών με τους Γερμανούς. Είχε λάβει, τον έχω στη φωτογραφία. Λοιπόν, δεν ξέρω του κυρίου Τσίπρα το «Ελλάς» τι σημαίνει. «Ελλάς» έλεγε και τέλος πάντων, να μην θίξω τα πρώην τα
1: κάτω. Ελληνική αριστερή παράδοξη.
2: Ναι. Εντάξει. Αλλά έλεος δηλαδή πια, πόσο θα μας ακολουθεί. Αυτό το πράγμα αυτή δεν μπορώ να το διανοηθώ. 25.000, όπως είπε ο Γιώργος, έχουν αυτοκτονήσει. Βγάζουν σε πληστηριασμό τα σπίτια. Τα σπίτια των ανθρώπων τα έχουν πουλήσει σε ξένες τράπεζες. Mm. Δηλαδή, ένα χρέος πλαστό. Γιατί? Και λέμε στην Τουρκία, θα πρέπει να απευθυνθούμε στους Ευρωπαίους, στους εταίρους, στους φίλους μας. Πότε μας προστάτευσαν?
1: Καλά, το χρέος δεν είναι πλαστό, το χρέος είναι υπαρκτό. Από τους δανεισμούς και τα λοιπά και τα λοιπά, και από αυτά που φάγανε.
2: Και οι δανεισμοί που πήγε, ποιος τα έφαγε? Ο ελληνικός λαός δεν τα έφαγε, κύριε Παρδάλη. Θέλω να σας πω
1: ότι
2: οι Εγγλέζοι, οι Γάλλοι, οι Γερμανοί έχουν παίξει πάρα πολύ κακό ρόλο στην ιστορία, και στην Μικρασία και στον Πόντο και στην Κύπρο και στην Ελλάδα μας τώρα. Δεν είναι προστάτες άλλου είδους. Λοιπόν,
1: προστάτες ποιος τους έχρισε ακριβώς, δεν έχω καταλάβει.
2: Τους έχρισαν από Όθωνα μέχρι σήμερα.
1: Όχι, θέλω να πω... Γιατί το λέμε έτσι πολύ εύκολα, προστάτες. Δεν ζήτησε κανείς προστάτες.
2: Προστάτες άλλου είδους. Δηλαδή, θα μου πω τώρα την έκφραση βράδυ. Όχι, δεν θα την πω, κύριε Παρδάλη. Δεν έχω μάθει. Στο σπίτι δεν μιλάγαμε ποτέ έτσι.
1: Καλά, δεν είναι κακό.
2: Όχι, δεν είναι κακό. Απλά είμαστε και ευπρεπείς μέσα στα πλαίσια. Λοιπόν, θέλω να σας πω ότι άκουσα τον. Ο Καποδίστρια, τον κύριο Σμαραδί, και είπε ότι από φθινόπωρο θα παίζεται η ταινία δωρεάν σε όλα τα σχολεία.
1: Α, δεν το ξέρω.
2: Ναι, ήταν φίλος με τον Λιαντίνη το συγχωρεμένο, ο οποίος εξαφανίστηκε, εξαϊλώθηκε.
1: Ενδιαφέρον, λέω, μου ακούγεται.
2: Ναι, και εμένα μου ακούστηκε, γιατί λέει, έλεγε, έβλεπε το μέλλον της Ελλάδας. Και απογοητευμένος όπως και πάρα πολλοί Έλληνες, έκανε το απενοημένο διάβημα, διότι ήξερε σε τι, προέβλεπε σε τι κατάσταση θα φτάσει η πατρίδα. Η Ελλάδα, είπε, δεν θα μπορέσω να το ζήσω αυτό. Πραγματικά δεν μπορούν πολλοί άνθρωποι να το αντέξουν. Και η κυρία Μέρκελ που είπε πώς το αντέξατε, θα το αντέξουμε. Και με τη ραγισμένη καρδιά, κυρία Μέρκελ, μεγαλώσαμε τρία εγγόνια, κυρία
1: Μέρκελ.
2: Καλά,
1: η Μέρκελ δεν είναι πια κάτι.
2: Δεν πειράζει, ας μην είναι να τα ακούει. Και τρία ανήψια δύο μέτρα του αδερφού μου, κυρία Μέρκελ.
1: Ζωή να έχουν. Ευχαριστώ, κυρία Μαύρα.
2: Να σας πω και κάτι άλλο.
1: Άντε, πείτε.
2: Λίγο σας άλυσα. Αλλά άμα. Λοιπόν, θέλετε, γιορτάσαμε και την επέτειο των ποντίων, του πόντου, πριν λίγο καιρό. Να ξέρω, λίγα πράγματα και στα σχολεία και στα μέσα ακούγονται. Θέλετε να σας πω ένα μικρό ποιηματάκι για το πόντο?
1: Πείτε το σύντομα.
2: Γεννητικό. Λοιπόν, η νύφη μου είναι πόντια, το αδερφού μου ήταν οι γονείς της, γνώρισα τη γιαγιά της από την τραπεζούντα. Ο παππούς της ήταν τα χωριά της Σάντα, τα ηρωικά χωριά που είχαν αντίσταση. Τελευταίο έπεσε το χωριό, τα χωριά αυτά από τους Τούρκους. Λοιπόν, ένας λεβέντης περπατά μέσα στη Σάντα στα χωριά. Το μέτωπο έχει ψηλά και με τα χέρια του γερά κρατάει ντουφέκι και βροντά. Δεν θα σ' αφήσω για να μπει στη Σάντα στα χωριά να έρθει. Βάρβαρε εχθρέ, θα φοβηθεί. Γενναίες μάχες στα χωριά της Σάντα τα ηρωικά. Δώσαν οι αντάρτες μας παιδιά για αυτό που λέμε λευτεριά. Ένας λεβέντης έπεσε από του οχτρού το βόλι, φωνή μεγάλη έσυρε να την ακούσουν όλοι. Νέοι και γέροι και παιδιά, όρθιοι να είστε η καρδιά, πάντα να δείχνει τα βουνά, τούτα που τώρα χαιρετώ και πέθανα για λευτεριά. Μάλιστα. Με αγάπη, καλό ξημέρωμα.
1: Γεια σας, ευχαριστώ, να είστε καλά. Ξηρομερίτη, Σέλα, ξηρομερίτη.
3: Γεια σου, φίλε.
1: Καλό μήνα.
3: Καλό μήνα, ό,τι αγαπάς. Να εσύ. Σε γερός και δυνατός.
1: Όλοι.
3: Και να σε χαίρονται όσοι αγαπάνε. Οι υπόλοιποι, άσου να κόβουν εγώ.
1: Εντάξει, ευτυχώς δεν είναι πολύ. Ευτυχώς λέω δεν είναι πολύ. Έλα, πάμε.
3: Είναι λίγοι και καλοί.
1: Και καλή, ναι.
3: Τι τους θες πολλούς.
1: Έλα, πάμε.
3: Να σου πω ρε φίλε, τι έχουν φαγωθεί όλοι με την Ελλάδα.
1: Είναι.
3: Τι τους έβγαλε τα μάτια. Τα μάτια τους έχει βγάλει. Τι τους έχει πάρει η Ελλάδα. Στους Εγγλέζους π.χ. έτσι. Ή στους Αμερικάνους ή στον οποιονδήποτε ή στον Τούρκο απέναντι. Του έχει πάρει κάτι.
1: Κοίτα να δεις, είναι νύφη.
3: Όχι, πες.
1: Είναι νύφη.
3: Τι λεφτά τους πήραμε, τι τους πήραμε.
1: Είναι νύφη, πολύ θερμή τώρα, τι να σου πω.
3: Να σου πω, δεν πάνε να πλύνω το στοματάκι τους με σαπούνι, κάποια παλικάρια και έσωθεν και έξωθεν, έτσι, όταν μιλάνε για την Ελλάδα και γενικότερα για τον Έλληνα, γιατί και τον Μπέλη τον έχουν πει και διεφθαρμένο τον έχουν πει και δούλο τον έχουν πει και πάει λέγοντας. Εγώ είμαι Έλληνας. Δεν ξέρω τώρα αν αυτό είναι ευχή ή κατάρα. Θα μπορούσε να είμαι κάτι άλλο.
1: Γιατί το συζητάμε?
3: Όχι, το συζητάμε γιατί ακούω πολλούς, έτσι, στην εκπομπή σου και σε άλλες εκπομπές,
1: ναι,
3: που βάλουν κατά των Ελλήνων και τους θεωρούν υπεύθυνους αυτή τη στιγμή για πάρα πολλά πράγματα. Η ιστορία όμως είναι μεγάλη μήτρα, όπως σου είπα, και μιλάει από μόνη της. Και έχει μιλήσει και χτες και ίσως να μιλήσει και αύριο.
1: Καλά, να
3: αυτή
1: σου πω κάτι.
3: Αυτή τη στιγμή η Ελλάδα στέκεται στα πόδια της χιλιάδες χρόνια. Δεν είναι Αμερική, έτσι, δεν είναι Αγγλία.
1: Να σου πω κάτι.
3: Δεν τους υποτιμάω, υπάρχουν, έτσι.
1: Υπάρχουν και
3: Έλληνες. Αλλά αυτή τη στιγμή οι Εγγλέζοι έχουν ξεβρακώσει τον Παρθενώνα.
1: Ναι, υπάρχουν και Έλληνες οι οποίοι έχουν κάνει κακό στην Ελλάδα. Τι θα κάνουμε τώρα?
3: Δεν είναι Έλληνες αυτοί, αδερφέ μου. Καλέ, αυτοί είναι μισέλληνες. Γραικοί ή οτιδήποτε άλλο. Αυτή είναι η ορολογία. Δεν είναι Έλληνες. Ο αληθινός, Έλληνας. Δεν κάνει κακό
1: στο αληθινό.
3: Αυτό, κοίταξε να δει. Το πιο συνορισμό είναι το ότι κάνει. Τι να λέμε, ποιος είναι ο ορισμός της γάτας?
1: Όχι, δεν είναι, συγγνώμη.
3: Ποιος είναι ο ορισμός της
1: όχι,
3: γάτας?
1: Όχι, να σου πω κάτι.
3: Είναι αυτός που πουλάει
1: στις
3: πλατεές. Την ξέρεις την ιστορία με τον
1: Παρθενώνα. Ανθέληνας, μισέλληνας, ναι, φιλέλληνας. Δεν μπορεί να είναι κάποιος που να είναι Έλληνας.
3: Ναι.
1: Ξένοι μπορεί να είναι. Ο Έλληνας.
3: Όχι, μπορεί να είναι και κάποιος ο οποίος θα είναι προσκυνημένος.
1: Περίμενε.
3: Ή θα αποδέχεται.
1: Περίμενε, υπάρχει καλός. Ξηρομερίδη, υπάρχει καλός και κακός Έλληνας. Τι να κάνουμε τώρα.
3: Όχι, εγώ δεν το θέτω έτσι.
1: Άκου
3: να σου πω κάτι. Όταν ξεκόβεσαι, να σου πω κάτι, συνήθως το μήλο πέφτει κάτω από τη μηλιά. Μπορεί να κυλήσει να πάει και παραπέρα.
1: Τι παραπέμπει, ξεκόβεσαι.
3: Ρε φίλε, μισό λεφτά. Και εμένα με γέννησε μια μάνα. Και εμένα σπίτι ένα πατέρα.
1: Όλου μια μάνα μα γέννησε.
3: Σωστά, μπράβο.
1: Ναι.
3: Είχε κάποια ήθη και κάποια έθιμα. Και κάποιε
1: ναι.
3: παραδόσει.
1: Ναι.
3: Οι οποίε περνάγαν από γενιά σε γενιά.
1: Ναι.
3: Αυτό καταγράφεται μέσα στην ιστορία μου.
1: Ναι.
3: Σωστά.
1: Ναι.
3: Αυτό λοιπόν, γιατί ας πούμε, αλλά γιατί σήμερα εδώ φτάσα να με πούνε τεμπέλη. Εγώ ξέρω πάρα πολλούς ανθρώπους εδώ, έτσι από τα 11 εκατομμύρια, οι οποίοι δουλεύουν και 12 και 14 και 20 ώρες για να βγάλουν τα προστοζήν. Και αυτή
1: σου
3: τη στιγμή
1: σου αντιστρέφω την ερώτηση.
3: Είναι ευρωπαϊκή χώρα.
1: Σου αντιστρέφω την ερώτηση.
3: Ναι.
1: Σου αντιστρέφω. Όταν μας είπανε τεμπέλιδες,
3: ναι.
1: τι κάναμε.
3: Τι κάναμε,
1: ναι.
3: τι μπορούσαμε να κάνουμε.
1: Α, ναι.
3: Περίμενε, όπα, όπα, όπα.
1: Τι σκότες κάναμε.
3: Κάναμε αυτό που ήμασταν μαθημένοι να κάνουμε.
1: Τι.
3: Δουλεύαμε. Μισό λεφτά. Και θες να μου πεις εσύ ότι 11 εκατομμύρια Έλληνες είναι όλοι τεμπέλιδες.
1: Αυτό σου είπα.
3: Όχι, μα αυτό διαφαίνεται. Τον άλλο μιλάει.
1: Ξηρομερίτη μου, όταν. Άκου να δει κάτι. Επειδή ναι. καλή είναι η χριστιανοσύνη και η θρησκεία
3: όχι,
1: και.
3: Όχι, δεν μιλάω
1: όχι, όχι, όχι, άκου μισό λεπτό. Ξέρω που θα.
3: Μάκου
1: να μάθουμε να τελειώσω.
3: Τελείωνε.
1: Δεν ξέρει τι θα πω.
3: Όχι, βέβαια.
1: Λοιπόν, καλό είναι να λέμε, να ακούμε το άμα φας τη μία γίνα και τ' άλλο μάγουλο, αλλά όταν σε λένε τεμπέλη και δεν αντιδράς, μετά
3: κάτσε,
1: θα σου πούνε κι άλλα.
3: Περίμε. Όπα, όπα, εγώ όπα, αντιδράω. Όπα. Αλλά αυτή, εγώ αντιδράω. Έτσι, γιατί δεν είμαι τεμπέλης.
1: Πού, τι έκανες τεμπέλης. Δηλαδή.
3: Τι έκανα δούλευα. Ναι.
1: Τι αυτή έκανα. Ήταν η αντίδραση.
3: Τι άλλο έπρεπε να κάνω, έπρεπε να πάρω το τουφέκι, το πήρα.
1: Δεν σου είπα, όχι, όχι, δεν σου είπα, όχι, μισό λεπτό.
3: Τι να κάνω δηλαδή, για πες μου. Ναι, αλλά δέχομαι ένα δρυμή κατηγορό αυτή τη στιγμή για κάτι που δεν ευθύνομαι. Και αυτή τη στιγμή μιλάω εγώ εξ ονόματος, περίμενε, μιλάω για μένα.
1: Δεν ευθύνεσαι.
3: Σε τι ευθύνομαι.
1: Δεν είσαι ψηφοφόρος εσύ.
3: Μισό.
1: Γιατί εγώ είμαι ψηφοφόρος και ευθύνομαι.
3: Περίμενε. Το ότι δίνω την ψήφο
1: ναι.
3: σε κάποιον δεν σημαίνει ότι του δίνω λευκή επιταγή να
1: όχι,
3: κάνει.
1: Όχι, λευκή, εγώ δεν σου είπα ότι δίνει λευκή επιταγή.
3: Ναι.
1: Αλλά όλα αυτά περίμενε με ξηρομερίδι τώρα, μην τρελαθούμε. Όλα αυτά τα χρόνια που μας οδήγησαν εκεί που μας οδήγησαν, να σου πω, δεν κοιμόμασταν τον ύπνο του δικαίου.
3: Μπορείς να κάνεις μια στάση εδώ.
1: Ναι,
3: μια
1: κάνω.
3: Στάση. Γιατί σου είπα για την ιστορία έτσι, ότι είναι μήτρα μεγάλη.
1: Ναι.
3: Η κρίση, καλέ μου φίλε, το 9, από πού ξεκίνησε, από εμάς?
1: Από πού ξεκίνησε?
3: Από την Αμερική.
1: Γιατί?
3: Μήπως δεν θυμάσαι τι γινόταν στην Αμερική τότε. Με τις τράπεζες, με την Goldman Sachs.
1: Συγγνώμη.
3: Περίμενε.
1: Και τι σχέση έχουν τα δικά μας, τα χρέη.
3: Δεν έχουν σήμερα σχέση αυτό που έγινε στην Αμερική και αυτό που γίνεται τώρα με τον πόλεμο στην
1: Ελλάδα. Και γιατί έγινε στην Ελλάδα και δεν έγινε. Γιατί δεν έγινε πουθενά άλλο, έγινε
3: μόνο στην Ελλάδα. Γιατί το 1929 ξανά έγινε στην Αμερική.
1: Ρε ξηρομερίτη μου, περίμενε τώρα μισό. Ρε ξηρομερίτη, θα στο 29 θα γυρίσω τώρα.
3: Γιατί να μην γυρίσω.
1: Ζούσαμε το 29, ζούσες εσύ.
3: Ζούσα, ρε φίλε, ζούσα από ο παππούς μου.
1: Και τι σημαίνει αυτό, ξέρεις τι έχει γίνει.
3: Πώς δεν ξέρει. Γιατί εμείς σήμερα τα μάθαμε έτσι, μας έφευγε η απόδειξη εξ ουρανού.
1: Να σε ρωτήσω κάτι, θα μιλήσουμε τώρα για το 29 ή για το 1929.
3: Γιατί να μιλήσουμε για το 1929.
1: Ή θα μιλήσουμε.
3: Το 1929 η Αμερική ευθυνόταν τότε και πέρασε στην Ευρώπη και έγινε τι έγινε.
1: Α, άρα τα μνημόνια είναι ευθύνη των Αμερικανών.
3: Όχι, δεν είπα ότι είναι των Αμερικανών, αλλά η κακοδιαχείριση οικονομίας
1: ναι.
3: δεν είναι από τους Έλληνες.
1: Από ποιοι έκαναν κακοδιαχείριση. Ποιοι κάναν κακοδιαχείριση και μπήκαμε στα μνημόνια. Οι Αμερικανοί.
3: Ωραία. Περίμενε.
1: Ποιοι κάναν κακοδιαχείριση.
3: Δεν θα σου απαντήσω.
1: Γιατί.
3: Δεν θα σου απαντήσω. Το ξέρεις πολύ καλά το λόγο που δεν θα σου απαντήσω.
1: Γιατί.
3: Θα σου απαντήσω με μια ερώτηση.
1: Ο Σιμίτης δεν έκανε κακοδιαχείριση. Ο Καραμαλής δεν έκανε κακοδιαχείριση. Ο Παπανδρέου δεν έκανε κακοδιαχείριση. Ο Σαμαράς δεν έκανε κακοδιαχείριση. Ο Τσίπρας δεν έκανε κακοδιαχείριση. Και πριν από αυτούς, ο Καραμαλής, ο Μητσοτάκης και ο Παπανδρέου δεν κάναν κακοδιαχείριση. Όχι. Όλα καλά τα κάνανε.
3: Αφού το πας τόσο πίσω, πάμε από την εποχή του Όθωνα.
1: Όχι, δεν πάμε από την εποχή του Όθωνα. Εγώ σε πήγα μετά τη μεταπολίτευση.
3: Γιατί από την εποχή, να πούμε, της Επανάστασης.
1: Εντάξει, τότε να σου πω, ωραία. Να το πάμε λοιπόν από το 1800.
3: Από την εποχή του Όθωνα. Μπράβο.
1: να το πάρουμε. Δεν κάνουμε σοβαρή κουβέντα, ξηρομερίτη. Δεν κάνουμε σοβαρή κουβέντα.
3: Γιατί από τότε δεν υπάρχουν σαν κράτος, ρε φίλε. Και σαν, δηλαδή, όταν ξεκίνησαμε και έγινε
1: πάνω. Τώρα εσύ ξέρεις τι μου λες.
3: Ξέρεις
1: τι μου λες.
3: Θα το πάμε από την εποχή της Αμαρίας.
1: Εντάξει, τώρα εσύ μου λες όπως στη Νέα Δημοκρατία που έγιναν τα Τέμπη και μετά ψάχναμε να βρούμε τις διαχρονικές ευθύνες για το σιδηρόδρομο. Να πάμε στην εποχή του Όθωνα.
3: Γιατί, συγγνώμη, όταν ξεκινάς έτσι δεν έχεις. Δηλαδή, δεν
1: πάμε, ωραία, ξεκίνα το από τον Όθωνα.
3: Να πάμε από τον Όθωνα. Και να φτάσουμε μέχρι εδώ σήμερα.
1: Πάμε λοιπόν. Πάμε.
3: Δηλαδή. Τι, ο κόσμος όλος που πληρώνει το μάρμαρο αυτή τη στιγμή.
1: Ναι, τι φταίνει οι Αμερικανοί. Έτσι. Σε ρωτάω.
3: Δεν φταίνει οι Αμερικανοί, να με το πει. Η οικονομία είναι.
1: Ρε, ξηρομερί, οι Αμερικάνοι σε κυβερνάνε.
3: Περίμενε, ρε φίλε, δεν σου είπα ότι με κυβερνάνε.
1: Τότε.
3: Ζούμε μόνοι μας αυτή τη στιγμή στον πλανήτη.
1: Δηλαδή, να σου κάνω μια ερώτηση.
3: Είμαστε μόνοι μας.
1: Όταν τάτρωγε ο Τσοχατζόπουλος, οι Αμερικάνοι φταίγανε. Όταν ο Ανδρέας έλεγε τσοβόλα δώστα όλα, οι Αμερικάνοι φταίγανε. Όταν ο Σιμίτης έκανε ό,τι έκανε με το χρηματιστήριο, οι Αμερικάνοι φταίγανε. Όταν ο Καραμαλής εκτόξευσε τα χρέη μας, οι Αμερικάνοι φταίγανε. Όταν ο Γιωργάκης πήγε στο Καστελόριζο, οι Αμερικάνοι φταίγανε. Όταν ο Σαμαράς έκανε τα ζάπια, οι Αμερικάνοι φταίγανε. Όταν ο Τσίπρας έσκιζε τα μνημόνια με ένα άρθρο και ένα νόμο, οι Αμερικάνοι φταίγανε. Και όταν ήρθε τώρα ο Μητσοτάκης και μας είπε θα καταργήσω τον νόμο Κατρούγκαλου και δεν τον κατήργησε, οι Αμερικάνοι φταίγανε. Για τον ΟΠΕΚΕΠΕ οι Αμερικάνοι φταίνε. Για τα Τέμπη οι Αμερικάνοι φταίνε. Για τις υποκλοπές οι Αμερικάνοι φταίνε.
3: Ωραία, πήρες φόρα, τα έπεσε όλα αυτά.
1: Για πες μου λοιπόν ποιος φταίγει όλα αυτά.
3: Ωραία.
1: Οι Αμερικάνοι.
3: Τα έπεσε όλα αυτά. Όχι, είδες που την κατευθύνεις στην κουβέντα.
1: Εγώ την κατευθύνω.
3: Μισό λεπτό. Φταίνει οι Έλληνες.
1: Σοβαρολογείς τώρα.
3: Φταίνει οι Έλληνες.
1: Δεν φταίνε. Δεν φταίμε.
3: Μόνο οι Έλληνες φταίνε.
1: Τι με νοιάζει εμένα τι κάνουν άλλοι. Εγώ φταίω.
3: Πώς σε νοιάζει.
1: Καλά, εντάξει.
3: Γιατί δεν σε νοιάζει.
1: Δεν με νοιάζει. Ξηρομερίτη μου, εγώ δεν θέλω να κάνω διαμερισμό ευθυνών. Θέλω τις δικές μου ευθύνες να τις αναλάβω και να μην τις ξανακάνω. Να μην ξανακάνω τα λάθη μου. Τώρα, άμα φταίει κι εσύ και φταίει κι ο άλλος, βρείτε τα.
3: Ωραία. Τι σημαίνει αυτό, για πες μου.
1: Τι σημαίνει αυτό.
3: Αυτό που λες, έτσι. Τι σημαίνει αυτό.
1: Θέλω να δω τι έχει γίνει λάθος και τι έχω κάνει εγώ λάθος για να μην το ξανακάνω.
3: Έχει κάνει εσύ προσωπικά λάθος.
1: Προφανώς και έχω κάνει.
3: Εγώ δεν έχω κάνει κάτι.
1: Εντάξει, είσαι λάθος. Εγώ δεν είμαι.
3: Όχι, όχι, περίμενε. Δεν λέω ότι είμαι αλάθητος. Αλλά στη συγκεκριμένη περίπτωση μπορεί να θεωρείς λάθος μου. Δεν είχα δηλαδή κάποια δύναμη εξουσίας ούτε κάποια συμμετοχή στα οικονομικά.
1: Δύναμη εξουσίας έχουμε όλοι μας καθώς ψηφίζουμε.
3: Μισό. Άρα εκεί δηλαδή θα μου αποθέσει ότι εγώ ψήφισα.
1: Βεβαίως.
3: Κάποιον, έτσι.
1: Και επίσης μπορεί να έχω κάνει και άλλα λάθη.
3: Ναι.
1: Μπορεί να
3: άρα
1: έχω κάνει
3: δηλαδή,
1: και άλλα λάθη
3: ως οντότητα. Το μοναδικό λάθος που έγινε έτσι, ήταν ότι ψήφισε.
1: Όχι, δεν σου είπα αυτό. Μπορεί να έχω κάνει και άλλα λάθη. Μπορεί να ήμουν ελεύθερος επαγγελματίας και να κλέβα το κράτος. Είναι λάθος κι αυτό, ξέρεις.
3: Τον εαυτό σου κλέβεις στην ουσία, το ξέρω.
1: Όχι, δεν κλέβω τον εαυτό μου.
3: Κλέβω
1: περισσότερο. Όχι, ναι, καλά. Με τη μόνη διαφορά ότι κλέβω και τον άλλο που δεν κλέβει το κράτος.
3: Ναι, ρε παιδί μου, εγώ το λέω με την έννοια ότι είσαι μέλος. Δηλαδή είναι σαν να είσαι μέσα στο σπίτι.
1: Σου εξηγώ λοιπόν.
3: Να είμαστε αδέρφια και να κλέβω εγώ το σπίτι μου. Άρα
1: ναι, αλλά αν κλέβει ένας από τους δύο, εκείνος που δεν κλέβει δεν φταίει.
3: Τέλος πάντων, η κουβέντα ήταν για τους Έλληνες, εντάξει, έτσι. Και αφού okay.
1: Και σου λέω λοιπόν ότι εγώ θεωρώ ότι έχουμε τεράστια ευθύνη.
3: Ωραία.
1: Εσύ θεωρείς ότι δεν έχουμε.
3: Ωραία. Όχι. Τι εννοείς, σαν πολίτες.
1: Και σαν πολίτες.
3: Και σαν πολίτες.
1: Ναι.
3: Επειδή τα φάγανε οι άλλοι. Δηλαδή αυτό που είπε ο Πάγκαλος τελικά ισχύει. Τα φάγαμε όλοι μαζί.
1: Όχι, για μένα δεν ισχύει.
3: Τότε πώς, άμα αυτό λες. Τα φάγαμε όλοι μαζί. Αλλά το ερώτημα είναι το εξής. Γιατί όλοι βάλουν κατά τον Ελλήνα. Και γιατί όλοι αυτή τη στιγμή, έτσι, στρέφονται κατά τον Ελλήνα, κάθε της Ελλάδας γενικότερα.
1: Συρωμένη, θα σου δώσω ένα παράδειγμα.
3: Ότι πήρε κάποια πράγματα,
1: θα σου δώσω ένα παράδειγμα.
3: Πολύ περισσότερα.
1: Θα σου δώσω ένα παράδειγμα.
3: Στην ανθρωπότητα.
1: Θα σου δώσω δύο παραδείγματα κοινωνικής αδιαφορίας ή κοινωνικής υπερευαισθησίας. Βγάζει ο Άριος Πάγος απόφαση για τα φαντς σε 16 μέρες. Και περιμένουμε πόσους μήνες να δούμε τι θα γίνει με τα κόκκινα δάνεια. Γιατί καθαρογράφουν την απόφαση. Μία κοινωνία κοινωνικά ευαίσθητη έπρεπε κάποιος, δεν ξέρω ποιος, εσύ, εγώ, ο Τσίπρας, ο Ανδρουλάκης, δεν ξέρω ποιος, να κάνει μια κίνηση στη διαμαρτυρία, να κάτι να ακουστεί. Απ' την άλλη, πέφτουν δύο κορίτσια από την ταράτσα της πολυκατοικίας στην Ηλιούπολη και ο Σύλλογος Γονέων ζητάει μοριοδότηση των παιδιών του σχολείου. Σοβαρά τώρα.
3: Ξέρεις τι γίνεται τώρα με αυτό που λες.
1: Τι γίνεται, για πες μου.
3: Μαζί με τα ξερά και εγώ και τα κρόνα.
1: Δεν ξέρω, εγώ σου λέω.
3: Αυτό λέγανε στα δικά μου τα μέλη.
1: Σου λέω ότι στο ένα που καίει χιλιάδες ανθρώπους με τα κόκκινα δάνεια, δεν υπάρχει κανείς που να αντιδρά, και στο άλλο, που είναι άσχετα το ένα με τα άλλο, έτσι. Δύο κορίτσια πέφτουν και σκοτώνονται. Και αντί να κάτσουμε να δούμε γιατί σκοτώθηκαν, κάποιοι ζητάνε μοριοδότηση. Είμαστε για τον κάδο. Για να μην πω τίποτα άλλο.
3: Και εσύ μαζί, και εγώ.
1: Είμαστε.
3: Άρα πάμε για το. Ωραία,
1: είμαστε,
3: πάμε.
1: Είπα.
3: Ωραία, πάμε τώρα. Πάμε. Πάμε να γκρεμίσουμε την Ακρόπολη.
1: Γιατί?
3: Έτσι, να την γκρεμίσουμε.
1: Όχι, πήγαινε γιατί, εγώ, όχι, δεν πάω.
3: Όχι, γιατί. Οτιδήποτε ελληνικό. Και να πούμε και στα φιλαράκια μου στους Ευρωπαίους, ό,τι ελληνικό έχετε, βγάλτε το. Δεν υπάρχουν αυτοί. Είναι αλήτες. Είναι τεμπέγγιδες, είναι κλέφτες. Είναι... Γιατί δεν συμφωνείς?
1: Γιατί δεν συμφωνείς?
3: Γιατί δεν συμφωνείς? Γιατί τα μάρμαρα του Παρθενώνα είναι στο Λονδίνο, στο Βρετανικό Μουσείο?
1: Γιατί τα πήρε ο Έλγιν.
3: Ποιος ήταν ο Έλγιν?
1: Αυτός που ήταν, τώρα κάτσουμε να κάνουμε.
3: Όχι, να την κάνουμε, γιατί ένα μεγάλο κλεφτρώνει. Γιατί άμα έρθω και εγώ στο σπίτι σου και το ξεβρακώσω πάνω, θα μου πεις κλέφτη.
1: Ωραία, να τους κάνουμε μήνυση τότε.
3: Τι να. Βέβαια πρέπει να τους κάνουμε μήνυση.
1: Γιατί δεν τους κάνουμε?
3: Όχι μία φορά, 150.
1: Να τους κάνουμε, γιατί δεν τους,
3: ναι,
1: κάνουμε.
3: Αλλά πρόσεξε να σου πω κάτι. Πάλι θα γυρίσουμε στο αρχικό ερώτημα. Γιατί όλοι κατά των Ελλήνων? Γιατί οι Γερμανοί κατά των Ελλήνων? Πες μου εσύ, ας πούμε,
1: να σου
3: αυτή
1: πω
3: τη στιγμή.
1: Αχ, δεν μπορώ να σου πω τώρα, γιατί άμα
3: ρε,
1: πάμε.
3: Το δεύτερο παγκόσμιο πόλεμο το κάνανε οι Έλληνες. Οι Γερμανοί δεν το κάνανε. Οι Γερμανοί δεν το κάνανε.
1: Τι προσπαθείς να μου πεις, ότι είμαστε ανετοχοί? Τι είμαστε εμείς τελικά? Είμαστε οι μάγκες, τι είμαστε?
3: Τι είμαστε εμείς?
1: Ναι.
3: Κοίτα λίγο την ιστορία να δεις τι είμαστε εμείς. Δεν θα σου πω εγώ τι είμαστε εμείς. Το γράφει ιστορία αυτό. Ποιος ναι. είναι ο Έλληνας και ποιοι είναι οι Έλληνες. Δεν θα σου το πω εγώ. Το έγραψε και η ιστορία, το έγραψε με αίμα.
1: Ναι.
3: Δεν το έγραψε με απλό μογγύδι και με πένα, γιατί ναι. είχε και πολύ μεγάλο αίμα. Και στο Μεσολόγγι και στο Ναβαρίνο και στα βουνά του Ξηρομέρου και της Ρούμελης και της, της Υπήρου. Ναι. Είναι μια ολόκληρη ιστορία. Και στο Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο.
1: Ναι.
3: Και πήγα να σου πω κάτι. Πήγα να σου πω κάτι για να σου πω για τα φιλαράκια μας, τους Αμερικάνους, τους Ευρωπαίους κτλ. Θα σε πάω να πούμε στην εποχή του Παυσανία, όταν έγινε η μάχη των Πλατεών, έτσι.
1: Mm.
3: Και νικήσανε τότε οι Έλληνες και οι Σπαρτιάτες, μετά το Μαραθώνα, μετά τις Θερμοπύλες. Mm. Το ξέρεις ότι τότε είχε πει, νομίζω ο Παυσανίας ήταν, ναι, να του φέρουν, να του φτιάξουν ένα γέμα περσικό. Mm. Και του πήγαν ένα γέμα περσικό, το οποίο δεν μπορεί να φανταστεί τι είχε πάνω. Τη Παναγία στα μάτια. Σακού, αρνιά, ψάρια, σαλάτες, φρούτα.
1: Τρώγανε Πέρσες αρνιά. Θέλω να, ναι.
3: Ρε φίλε, ήταν
1: ναι,
3: ένα
1: πάμε παραγάλα, πάμε, πάμε, γιατί περιμένει κόσμο. Έλα,
3: ναι, και μετά του λέει, φέρε και το δικό μας το φαγητό.
1: Mm.
3: Έτσι.
1: Και του πήγανε ψωμί και ελιά.
3: Ναι, το μέλανε χυλό που τρώγανε. Το μέλανε ζωμό που τρώγανε οι Σπαρτιάτες. Και λέει, κοίταξε να δει τι είχαν και ήρθαν να πάρουν. Το ψωμί και ελιά από εμάς, έτσι.
1: Ναι.
3: Αυτή τη στιγμή, ρε φίλε μου καλέ, εγώ αρχικά σε πήρα, γιατί άκουσα και τον Γιώργο πριν, άκουσα και διάφορους άλλους ακροατές,
1: ναι.
3: έτσι, και σε πήρα γιατί η ένστασή μου ήτανε γιατί στους Έλληνες.

0: Και γιατί δεν παίρνεις τους μισθούς των Ευρωπαίων?
1: Για ποιο λόγο, για πες μου, ποιος το αποφασίζει γι' αυτό? Οι Έλληνες το αποφασίζουν?
0: Όχι, έχεις δίκιο. Δεν μας κυβερνάνε ελληνικές κυβερνήσεις, έχεις δίκιο.
1: Όχι, ρε φίλε, μισό λεπτό. Δεν λέω ότι δεν μας κυβερνάνε.
0: Αλλά...
1: δεν είναι σε απο... δηλαδή, εδώ αύριο μπορούμε.
0: Πότε παίρναμε εμείς τα λεφτά των Ευρωπαίων?
1: Ωραία, εμείς γιατί δεν μπορούμε να φτιάξουμε αυτοκίνητο? Γιατί δεν παράγουμε?
0: Δεν μπορούμε.
1: Γιατί κόψανε η Ευρώπη?
0: Δεν μπορούμε.
1: Μα αυτό έχει κόψει η Ευρώπη, ρε φίλε.
0: Μας το έχει κόψει.
1: Βέβαια, δεν βάλανε, καταστρέψανε. Η Ευρώπη δεν κατέστρεψαν τα καΐκια? Δεν σταματήσαν τις παραγωγές?
0: Ξηρομερίτη, τι λες?
1: Εγώ τι λέω?
0: Τι λες? Αν θελήσουμε αύριο να κάνουμε αυτοκίνητο, δεν μπορούμε. Ποιος το λέει αυτό?
1: Για κάν το, να δούμε. Νομίζεις ότι έτσι μπορεί να γίνει ένα αυτοκίνητο? Το ξεκινάμε αύριο και το φτιάχνουμε. Το αυτοκίνητο, φίλε μου καλέ, είναι μια ολόκληρη ιστορία από πίσω. Είναι χιλιάδες άνθρωποι που δουλεύουν.
0: Και δηλαδή, δεν έχουμε εμείς τέτοιους.
1: Ξέρεις πόσα παραρτήματα και εργοστάσια μικρά για ανταλλακτικά?
0: Δηλαδή αν αποφασίσει αύριο η Ελλάδα, αν αποφασίσει αύριο η Ελλάδα να κατασκευάσει κάτι, θα την αφήσει η Ευρώπη? Αλήθεια τώρα, το λες τώρα αυτό?
1: Τώρα μου κάνεις πλάκα.
0: Σοβαρά τώρα?
1: Τα μέρη τα δικά μου εμείς καλλιεργούσαμε καπνό,
0: ναι.
1: Η Ελλάδα...
0: άσε την καλλιέργεια, εγώ σου μιλάω για κατασκευή.
1: Όχι, δεν μπορεί να το κάνει τώρα.
0: Άσε την κοινή αγροτική πολιτική, μη μου το μπλέκεις. Αν αποφασίσουμε αύριο να κάνουμε βιομηχανία βαριά και να κάνουμε κάτι, θα μας πει η Ευρώπη μην το κάνετε?
1: Ναι, θα μπορέσουμε να το κάνουμε, ναι.
0: Εντάξει.
1: Μισό λεθάκι. Θα μπορέσουμε, εσύ πιστεύεις, να το κάνουμε?
0: Εννοείται.
1: Εννοείται.
0: Εννοείται.
1: Ωραία. Εγώ τώρα αν φύγω, πες μου, έχω κάποια χωράφια στο χωριό.
0: Ναι.
1: Αν φύγω,
0: να σου πω τις φαρμακοβιομηχανίες, γιατί μας τις αφήσανε.
1: Ας φαρμακοβιομηχανίες. Εγώ σου λέω ένα πράγμα.
0: Ναι.
1: Επειδή η δική μου ήταν καπνοπαραγωγή. Φεύγω, εγώ αύριο πάω στο Ξηρόμερο.
0: Ναι.
1: Παίρνω τα χωράφια.
0: Καράβια μπορούμε να κάνουμε.
1: Ας το καράβι.
0: Άντε, ας το ένα, ας το άλλο. Το αυτοκίνητο θα με απαγορεύσει.
1: Ξηρομερίτη,
0: να σου πω, μιλάμε μισή ώρα, περιμένουν κι άλλοι.
1: Ωραία, να σου πω αυτό και να κλείσω. Πάω στα μέρη μου να καλλιεργήσω καπνό. Μπορώ?
0: Α, όχι. Με την κοινή αγροτική πολιτική δεν μπορείς. Μη μου μπλέκεις τις καλλιέργειες. Και εκεί βλακίες των Ελλήνων πολιτικών ήταν αυτά που δέχτηκαν.
1: Α, οι Ευρωπαίοι είναι αμέτωχοι, έτσι?
0: Όχι, οι Ευρωπαίοι δεν είναι αμέτωχοι. Αλλά μας βαράγανε τον τέφι και κάναμε ό,τι θέλανε.
1: Όπως ήταν και ο Όθωνος αμέτωχος που κλείσε το
0: γονείο. Άσε με, μωρέ, με τον Όθωνα. Που στέλνουμε το βαμβάκι το δικό μας στην Τουρκία για μεταποίηση και με το παίρνουμε πίσω κλωστή για να ράψουμε. Δεν μπορούμε εμείς να κάνουμε μεταποίηση? Σοβαρά τώρα? Ή μήπως δεν το ξέρεις?
1: Το ξέρω και αυτό.
0: Α, το ξέρεις. Οι Ευρωπαίοι μας τα λένε να το κάνουμε.
1: Μια παρέα είναι όλοι.
0: Ωραία. Να πει λοιπόν, να ορθώσει λοιπόν κάποιος ανάστημα και να πει όχι. Δεν τα κλείνω τα εργοστάσια της ζάχαρης.
1: Μαζί σου.
0: Γιατί δεν το κάνει?
1: Μαζί σου, 100 φορές.
0: Γιατί δεν το κάνει?
1: Αυτό περίμενα και εγώ.
0: Χεσμένοι όλοι. Αφού είμαστε χεσμένοι, φταίμε.
1: Αυτό. Φταίμε. Εντάξει.
0: Κατά τι, πώς θα γίνει?
1: Ίσως με την ανοχή μας, αλλά να σου πω κάτι τώρα.
0: Με την ανοχή, να σου πω. Όταν γίνεται κάτι με την ανοχή μου, φταίω.
1: Ωραία. Να πω εγώ αύριο ότι όλοι οι δημοσιογράφοι είναι άχρηστοι.
0: Πες
1: τώρα
0: το.
1: Εδώ και να σας πάρω όλους.
0: Πες
1: δεν μπορώ,
0: το.
1: Ρε, τι... δεν μπορώ. Γιατί 5 τομάρια θα είναι στο χώρο που είναι άχρηστοι.
0: Ξηρομερίτη, τσουβαλιάζεις. Γιατί... δεν είναι έτσι.
1: Όχι, δεν είναι έτσι.
0: Δεν ξέρω. Εντάξει. Εσύ, άμα. Εντάξει, όχι, δεν μπορούμε, δεν γίνεται. Δεν γίνεται. Και σου λέω ότι αν αύριο το πρωί πούμε ότι θα κάνουμε αυτοκίνητο, θα κάνουμε. Κανείς δεν μπορεί να μας το απαγορεύσει. Κανείς. Και σου φέρνω και τρεις επενδυτές απ' έξω και γίνεται λουκούμι. Θα πει ο Ευρωπαίος τι? Σιγά. Λες και θα κάνουμε το θαύμα και θα σπάσουμε όλη την ευρωπαϊκή αγορά που έχει γεμίσει, έχει πήξει το σύμπαν με Ιαπωνέζικα, Κινέζικα, Κορεάτικα. Σοβαρά τώρα. Τα Κινέζικα, τα Κορεάτικα και τα Ιαπωνέζικα, τα αυτοκίνητα, τα ηλεκτρικά που έρχονται, είναι το 1/4 της τιμής των ευρωπαϊκών και πουλάνε σαραπανάκια.
1: Ναι, το ξέρω.
0: Ναι, το ξέρεις. Είναι, και άμα κάνει ο Έλληνας αυτοκίνητο, θα του πει η Ευρώπη μην κάνεις. Γιατί θα έχει πρόβλημα η Volkswagen. Σιγά.
1: Να σου πω, η Namco που κάνει αυτοκίνητα.
0: Όχι, να σου πω, δεν το συνεχίζουμε, Ξηρομερίδη. Περιμένει κόσμος. Κλείνει, τελειώνει η εκπομπή. Όχι, Ξηρομερίδη μου. Όχι. Φιλιά.
1: Έλα, γεια.

0: Εντάξει, το AirTag δεν το ξέρω, το αμάξι. Δεν ασχολούμαι με τα αμάξια αυτά πραγματικά. Δεν ασχολούμαι γιατί δεν μπορώ να πάρω. Έχω ένα αμάξι 20 ετίας. Σε κάποια στιγμή θα βγάλει μία μούτζα από το... δεν ξέρω από πού θα τη βγάλει. Θα τη βγάλει από το καπό, θα βγει. Από πίσω, από κάπου θα βγει και θα μου πει να πάρτε. Και θα μείνω εκεί. Και μετά πεζό 2. Κύριος Γιάννης από Ζωγράφο, ελάτε. Κύριε Γιάννη.
1: Καλώς το Μανώλη.
0: Γεια σας κύριε Γιάννη.
1: Περίμενα αρκετή ώρα.
0: Το ξέρω, έχετε δίκιο, συγγνώμη.
1: Λοιπόν, έγκαιρο κανείς και το χρόνο.
0: Ναι.
1: Και στο τέλος μένει...
0: Όχι, έχουμε χρόνο, ελάτε.
1: Έχουμε χρόνο.
0: Βέβαια.
1: Λοιπόν, το γυράσκο αειδασκόμενος είναι αρχείο ρητό, έτσι.
0: Ναι, αρκεί βέβαια να θέλουμε.
1: Λοιπόν, όχι το Ελβασάν, νομίζω το Ελβασάν είναι σε ορεινή περιοχή στην Αλβανία.
0: Το Ελβασάν, ναι.
1: Και είναι όπως είναι η Πάρνηθα με την Καστέλα. Δηλαδή μετά...
0: Α, δεν ξέρω αν είναι έτσι, ναι.
1: Ναι, ναι, είναι παιδιά, ξεκινάει παιδιάδα. Λοιπόν... Το ελληνικό έπος που κάνανε οι μεγαλύτεροι από εμάς τότε είχαν φάσει εκεί και ο αγαπητός μας εντός εισαγωγικών Μπενίτο Μουσουλίνι είχε ζητήσει από τον αδόλφο Χίτλερ τον εταίρο του να μεσολαβήσει. Και αυτός αποφάσισε να κάνει την εισβολή. Λοιπόν, ήταν νομίζω η εποχή που οι Έλληνες πολεμούσαν και δημιουργούσαν. Θα έρθω λοιπόν στο προκείμενο τώρα, την κολοκυθιά που παίζεται στον Όρμο. Από αυτή τη, ξέρετε, εκεί που είναι ο Περσικός κόλπος που λένε. Λοιπόν, από αυτή τη δουλειά βγαίνει πολλά λεφτά. Τα κορόιδα σκοτώνονται και όταν λέω κορόιδα υπάρχουν και οι Ισραηλοί. Έχουν έναν πρωθυπουργό ο οποίος είναι υπόδικος και έτσι και σταματήσει ο πόλεμος θα δώσει λόγο στη δικαιοσύνη. Αυτό δεν το λέω εγώ. Το λένε τα διάφορα μέσα, να πούμε, ιδίως γραφικά.
0: Ναι.
1: Τώρα ιστορικά, εάν δεν υπήρχαν οι κατάλληλοι άνθρωποι, οι γκρεκύλοι που λέμε, δεν θα δημιουργείται αυτή η κατάσταση. Καταλάβατε, είχαν φροντίσει οι διάφοροι, μπορώ να πω και ονόματα, αλλά δεν θέλω να... Απεκτάθω τόσο πολύ.
0: Ναι.
1: Οι διάφοροι δικοί μας εντός εισαγωγικών ήταν οι πρόθυμοι γιατί έχω γυρίσει και στην Ανατολική Γερμανία και στη Δυτική Γερμανία και στην Ιταλία έχω πάει και όπου υπήρξαν τα γεγονότα. Καλύτερα να είσαι και να περιφέρεσαι και στην Ελλάδα φυσικά, τότε που η δραχμή είχε κάποια αξία, πριν μπούμε δηλαδή στην ευρωπαϊκή, την Φραμούζα δηλαδή,
0: ναι.
1: Στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Λοιπόν, ήθελα να πω ότι Οι εταίροι μας, δηλαδή οι αιώνιοι σύμμαχοί μας, σήμερα είναι οι Ηνωμένες Πολιτείες, εχθές ήταν κάποιες άλλες χώρες, όπως η Μεγάλη Βρετανία, η άλλοτε Μεγάλη Βρετανία. Λοιπόν, την Κύπρο δεν την κατέλαβαν οι Άγγλοι, απλώς την αγόρασαν. Την Κρήτη δεν την κατέλαβαν οι Τούρκοι, απλώς την παραχώρησαν έναντι φυσικά οικονομικών ανταλλαγμάτων ή τι. Λοιπόν, αυτοί που σήμερα βρίσκονται στα διάφορα ΜΜΕ και λιβανίζουν ή αγνοούν την ιστορία ή θελημένως το κάνουν για να κοιμίζουν τους ξύπνιους. Όταν λέω τους ξύπνιους εννοώ εκείνους.
0: Αλλά μισό λεπτό κύριε Γιάννη, υπάρχει ένας ξέρετε πάρα πολύ ωραίος. Επειδή τα λέμε τώρα για τα media, καλά κάνετε βέβαια και λέτε. Υπάρχει ένας πάρα πολύ ωραίος τρόπος για να μην πιάνετε κανείς χοροϊδό.
1: Κοιτάξτε να δείτε.
0: Ξέρετε ποιος είναι αυτός?
1: Ο?
0: Ξέρετε λέω ποιος είναι αυτός?
1: Ποιος?
0: Να διαβάζουμε.
1: Για ποιον λέτε τώρα?
0: Λέω ότι υπάρχει ένας πολύ ωραίος τρόπος, ότι εγώ μπορεί να λέω ό,τι θέλω, ο χ συνάδελφος να λέει ό,τι θέλει, εσείς να λέτε ό,τι θέλετε, ο ξηρομερίτης να λέει τώρα, τυχαία χρησιμοποιώ έτσι,
1: ό,τι θέλει.
0: Ο καθένας μας να λέει ό,τι θέλει. Αλλά υπάρχει κάτι που είναι αδιάψευστο. Η ιστορία και τα βιβλία.
1: Μανώλη, εσείς κάθεστε σε ένα γραφείο και έχετε ένα μικρόφωνο και ένα ραδιόφωνο.
0: Ναι.
1: Εγώ έχω γυρίσει τον κόσμο ανάποδα.
0: Τι σημαίνει αυτό?
1: Αυτό σημαίνει ότι παράτησα τις ανέσεις και βρέθηκα στο πεζοδρόμιο και εντός Ελλάδος και εκτός Ελλάδος και γνωρίζω τα γεγονότα από την κορυφή της πυραμίδας. Και όταν λέω κορυφή της πυραμίδας, καταλαβαίνετε, εννοώ την εξουσία. Μέχρι τη βάση.
0: Υπήρξατε δηλαδή, στην εξουσία?
1: Δεν υπήρξα, αλλά επαγγελματικά έφυγα από τις ανέσεις που είχα και είχα μόνο σχέση με μηχανήματα. Καταλάβατε?
0: Όχι.
1: Μου είχαν και προτάσεις να φύγω στο εξωτερικό.
0: Ναι.
1: Δελεαστικές προτάσεις. Αλλά βλέπετε το φιλότιμο.
0: Το φιλότιμο.
1: Δεν με άφησε. Δεν με άφησε. Λοιπόν, βλέπω τώρα το κοροϊδιλίκι που γίνεται κάτω.
0: Το μετανιώσατε?
1: Άλλοι κολομπάνε και άλλοι σκοτώνονται.
0: Το μετανιώσατε?
1: Δεν το μετανιώσα γιατί είδα τον κόσμο σε όλες τις μορφές.
0: Ναι.
1: Δηλαδή θέλω να σου πω ότι από την εξουσία που ήταν στην πυραμίδα τότε είχαμε βασιλευμένη δημοκρατία, έντασε εισαγωγικό το δημοκρατία, έτσι.
0: Ναι.
1: Είχα φτάσει μέχρι τους λεπρούς που ήταν κάπου εκεί πιο κάτω από το Γάλλο και μάλιστα σε μια συζήτηση που είχαμε το διευθυντή έτυχε να έλεγε γείτονας στην περιοχή που έμενα, του λέω κοίταξε να δεις. Τους τρελούς τους βλέπω, τα μικρόβια δεν τα βλέπω και αυτά φοβάμαι. Καταλάβατε, πέτανε τους νεκρούς, τους βάζανε σε καραντίνα 10-12 μέρες για να μην μεταδώσουν αν είχαν κάποιο νόσημα. Λοιπόν, στη σημερινή εποχή που ζούμε, πολλοί ασχολούνται με ιστορικά θέματα και είναι και ανιστόρητοι και αγεωγράφητοι.
0: Ναι.
1: Και φυσικά αυτό μπορεί να θίξει και σένα, διότι μαθαίνεις ό,τι μαθαίνεις από μικροφόνου με συνομιλίες που έχεις με τους διαφόρους.
0: Όχι, δεν μπορεί να με θίξει.
1: Μαθαίνεις μονάχα όταν γυρνάς. Καταλάβατε. Λοιπόν,
0: εντάξει, μαθαίνεις και όταν διαβάζεις, δεν είναι έτσι?
1: Άλλο το διάβασμα. Είναι το θέμα είναι να μπορεί να τα ζήσεις αυτά.
0: Καλά, την ιστορία δεν μπορείς να τη ζήσεις.
1: Λοιπόν,
0: σας
1: λέω το εξής, ήταν η κηδεία της Λαμπέτη. Η Λαμπέτη ήταν το καλλιτεχνικό της όνομα.
0: Ναι.
1: Αλλά οικογενειακός, επειδή και να γνωρίζετε με κάποιο συγγενικό μου πρόσωπο, είχε περάσει οικογένεια μεγάλες δυστυχίες, θανάτους, αρρώστιες. Καταλάβατε. Αλλά έτυχε εκείνη την ημέρα να έχω ένα σαουδόρο, γιατί μου ερχόντουσα δηλαδή. Η τύχη μου ήταν, ξέρω εγώ. Λοιπόν, και έπρεπε να φύγω να πάω στην Ανατολική Γερμανία. Εκεί λοιπόν άρχισα να ψάχνω εγώ. Εκείνο που διαπίστωσα και ως προς το πολιτικό σκέλος και ως προς τις κατασκευές, διαπίστωσα ότι η χώρα ήταν πολύ προχωρημένη στις κατασκευές και πολιτικά πολύ καθυστερημένη, γιατί είχαν τότε οι δυτικές χώρες που κόπτονται σήμερα για την Ουκρανία και όχι για την Κύπρο, ενδιαφερόντουσαν πώς θα τα φέρουν έτσι όπως τους βολεύει. Καταλάβατε. Και αυτό έγινε και με στην Κύπρο, έγινε και μετέπειτα και στην Ελλάδα. Υπάρχουν οι πρόθυμοι. Οι πρόθυμοι είναι εκείνοι οι Γρεκίδοι, οι οποίοι προσφέρονται σε οποιοδήποτε καθεστώς και γεγονός να δώσουν τις υπηρεσίες τους. Και όταν αλλάξει η κατάσταση, αλλάζουν και αυτοί οι κουστούμοι.
0: Μάλιστα.
1: Τώρα ακούω πολύ θόρυβος γίνεται για το Τσίπρα. Το Τσίπρα το ξέρουμε. Τι ρόλο παίζει. Ο ρόλος του είναι να παίζει τον αριστερό και να είναι υπερδεξιός.
0: Υπερδεξιός ο Τσίπρας.
1: Υπερδεξιός. Έχει ξεπεράσει και το Βελόπουλο ακόμα.
0: Και το Βελόπουλο, μάλιστα.
1: Έχει ξεπεράσει και το Βελόπουλο. Λοιπόν, ο ρόλος του είναι. Το θέμα είναι εκεί πίσω από την Αγγλική Πρεσβεία, όχι από την προσινή πλειά που έπαιρνε τότε ο Άγγλος πρέσβης, και απέναντι είχαμε τη Γερμανική Πρεσβεία. Θα λέω αυτό γιατί τα έχω ζήσει, έχω μπει μέσα δηλαδή. Λοιπόν, υπάρχει ένα εκκλησάκι. Εκεί πέρα ήταν ο Πάτερ Δημήτριος.
0: Ναι.
1: Με αυτόν είχαμε συσταθεί κάτι δηλαδή.
0: Έχει σχέση με τον Τσίπρα αυτό που λέμε.
1: Ορίστε.
0: Έχει σχέση με τον Τσίπρα.
1: Έχει σχέση.
0: Για πάμε να ακούσω. Ναι.
1: Λοιπόν, κοιτάξτε να δείτε. Στη Ρόφιλε Λίνων υπάρχει ένα κέντρο. Εκεί λοιπόν είχα συναντήσει αυτόν τον κύριο.
0: Ναι.
1: Τον Πάτερ Δημήτριο, όπως ήθελε να λέγεται.
0: Ναι.
1: Όπως εξυπολογούσε και τις κυρίες του Κολονακίου.
0: Ναι.
1: Και έπαιρνε τις πληροφορίες που ήθελε.
0: Μάλιστα. Κατάσκοπος ήταν.
1: Υπερκατάσκοπος.
0: Ναι.
1: Με βαθμό συνταγματάρχου.
0: Ο υπερκατάσκοπος των δύο πύρων, ναι.
1: Υπερκατάσκοπος.
0: Ναι, και λοιπόν, με τον Τσίπρα τι σχέση έχει αυτό?
1: Ο Τσίπρας έχει ένα ρόλο. Τώρα, σε ποια στο ανοίγει.
0: Α, μπλέξαμε τους θέσεις τώρα. Εντάξει.
1: Καταλάβατε. Υπάρχουν λοιπόν τέτοιος αγκάλιασμα μεταξύ τους.
0: Mm.
1: Μεταξύ εκείνων οι οποίοι έχουν καταστρέψει την Ελλάδα.
0: Mm.
1: Και τώρα κλείνουν κροκοδίλια δάκρυα γιατί ελαττώνται ο πληθυσμός.
0: Μάλιστα.
1: Όσοι κατόρθωσαν και επέζησαν, μιλάω εδώ για ονόματα και αριστεροί και αριστεροί, κάνανε τεράστια λάθη και διαπίστωσα ότι είχαν μαύρα μεσάνυχτα. Δεν θα πω ονόματα για...
0: Όχι, δεν πρέπει να πείτε.
1: Μάλιστα.
0: Ένας λόγος παραπάνω. Ευχαριστώ κύριε Γιάννη, να είστε καλά.
1: Μπορώ να συνεχίσω λίγο?
0: Όχι, όχι, γιατί έχω άλλον έναν ακροατή και έχουμε 9 λεπτά, οπότε ευχαριστώ.
1: Αυτό που γίνεται τώρα στη Μέση Ανατολή,
0: ναι,
1: εκεί στον κόλπο, είναι στημένο και είναι οργανωμένο.
0: Από τι στημένο?
1: κατευθυμένο από αυτούς που έχουν οικονομικά συμφέροντα.
0: Οργανωμένο προφανώς είναι, δεν είναι ανοργανωτό.
1: Και σκοτώνονται τα κορόιδα και οι άλλοι βρίσκονται σε ασφαλή σημεία.
0: Έτσι δεν γίνεται στους όλους τους πολέμους.
1: Στη Γερμανία, τελειώνοντας, θα σας πω το εξής. Η άνοδος της ποιότητος του λαού εξαρτάται από τη μάνα. Η μάνα είναι που δίνει την κατεύθυνση.
0: Μάλιστα.
1: Και η μάνα κάνει το κουράγιο. Η μάνα κάνει τη μόρφωση. Είναι όπως όταν φυτέψεις ένα δεδράκι και το φροντίζεις ώστε να μεγαλώσει και να δώσει καρπούς.
0: Και ο πατέρας τι κάνει?
1: Ορίστε.
0: Ο πατέρας τι κάνει?
1: Ο πατέρας απλώς δουλεύει.
0: Α.
1: Δουλεύει και δυστυχώς χωρίς αποτέλεσμα.
0: Στο ρυχείο. Ευχαριστώ κύριε Γιάννη, καλό βράδυ, καλό ξημέρωμα, να είστε καλά.
1: Και εγώ ευχαριστώ.
0: Γεια σας, γεια σας.
1: Και καλό κουράγιο.
0: Γεια σας. Ο κύριος Γιώργος από το Περιστέρι. Ελάτε κύριε Γιώργο.
2: Μανώλη, είναι περασμένη ώρα, χωρίς να θέλω να...
0: Θα κλείσουμε και θα μιλήσουμε αύριο, για να μην κάψετε.
2: Για αυτό ήθελα, ναι. Να μην σε κουράζω, βάλε ένα τραγουδάκι.
0: Θα βάλω, ωραία, και θα τα πούμε αύριο.
2: Βεβαίως.
0: Ευχαριστώ κύριε Γιώργο.
2: Να πω μια καλησπέρα στον κόσμο.
0: Να πείτε.
2: Αν θέλετε τώρα με καλέσετε να πάρω εγώ όπως δεν με πειράζει. Εγώ και πρώτος και δεύτερος να βγω μετά τις 11 δεν έχω κανένα πρόβλημα. Παίρνω και τώρα αναμονή μου, δεν με νοιάζει. Απλά,
0: όχι τώρα, μην κάψω. Το κάψουμε τώρα για 6 λεπτά. Κυρία Βάσια, να σημειώσουμε τον κύριο Γιώργο για αύριο. Ευχαριστώ.
2: Δεν με
0: λοιπόν,
2: νοιάζει,
0: θα σας καλέσουμε εμείς.
2: Ναι, πειράζει, αλλά να είμαι δεύτερος, να μην νοιάζει. Τρίτη να βγω και δεν
0: είναι
2: τόσο σοβαρή. Να ακουστούν, υπάρχουν.
0: Όλες οι απόψεις είναι σοβαρές. Ευχαριστώ.
2: Καλό βράδυ, καλή
0: γεια σας, γεια σας, γεια σας.
2: Και θα τα πούμε αύριο.
0: Γεια σας. Κύριε Στάθη, τι να σας κάνω τώρα. Προσπαθώ να κάνω ένα διάλογο. Γεια σας κύριε Θοδωρή. Κανένας λέει, δεν λέει, μου γράφει η κυρία Ρένα, ότι οι πολιτικοί μας πρώτοι απαξίωσαν την Ελλάδα για να δείξουμε πόσο καλά παιδιά είμαστε, πρώτοι τελειώσαμε το λιγνίτι. Καλό ξημέρωμα επίσης. Τέκ μου τώρα, αφού είπα για τα αυτοκίνητα τις βλακίες μου, μετά μπήκα και είδα το link. Αυτό όμως το αυτοκίνητο, ρε Τέκ, είναι ένα μοντέλο το οποίο δεν απευθύνεται στη... δηλαδή δεν θα βγει ποτέ σε μια μαζική παραγωγή. Εδώ μιλάμε τώρα να μπει ο άλλος και να πει θα κάνω ένα αμάξι το οποίο θα μπορεί να το αγοράσει ο μέσος Έλληνας και να κάνει τη δουλειά του. Αυτό τώρα το μοντέλο του κυρίου Πανόπουλου, το χάος, δεν είναι. Πρώτα απ' όλα δεν ξέρω πόσα λεφτά έχει δαπανίσει ο άνθρωπος για να το φτιάξει. Και ξαναλέω, δεν θα βγει ποτέ σε μαζική παραγωγή. Ο κύριος Άχης από το Αμβουργό, είμαι λέει κάθετα αντίθετο στη φράση «οι Έλληνες». Είναι η πιο εύκολη και άδικη γενίκευση. Γιατί κύριε Άχη, δεν είμαστε οι Έλληνες? Έχουμε λέει δυστυχώς την τάση να δείχνουμε με το δάχτυλο ένα ολόκληρο λαό αντί να κατονομάζουμε αυτούς που πραγματικά ευθύνονται. Θέλετε κύριε Άχη να τους κατονομάσουμε μαζί? Αύριο να πάρετε ένα τηλέφωνο να τα πούμε. Μετά από πότε θέλετε? Θέλετε να αρχίσω να λέω ονόματα? Αυτούς τους ανθρώπους που τους στηρίξαμε ή τους στηρίζουμε ή τους στηρίξατε ή τους στήριξαν, για να μην καταλαβαίνετε τι εννοώ. Και πρώτες ευκαιρίες και δεύτερες ευκαιρίες και τρίτες ευκαιρίες και εναλλάξεις ευκαιρίες. Δεν έχουμε ευθύνη εμείς για όλα αυτά? Δεν είμαστε στο ίδιο έργο θεατές? Λύση εγώ δεν έχω να προτείνω. Αλλά δεν είναι αυτή η πραγματικότητα. Οι ευθύνες λέει δεν είναι συλλογικές ούτε ανώνυμες. Έχουν ονόματα, θέσεις και αποφάσεις πίσω τους. Ωραία, πείτε μου λοιπόν έναν, μάλλον δύο, γιατί έναν ξέρω, έχει πεθάνει βέβαια που πήγε φυλακή, έναν που κατηγορήθηκε ως υπεύθυνος και την πλήρωσε. Και εγώ δεν λέω οι Έλληνες φταίνε, λέω οι Έλληνες φταίμε. καθόλου δεν αθώνω αυτούς που άσκησαν εξουσία. Γεια σας κυρία Βική. Γεια σας κυρία Άρη. Κύριε Σωτήρη επίσης. Το καλό παιδό. Τον κύριο Παύλο. Κύριε Κώστα, σας είπα, αφήστε το την αξιοπιστία και τις αξιολογήσεις, εντάξει. Γεια σας κύριε Γιώργο, κύριε Βασίλη, κύριε Ηλία, κύριε Γρηγόρη, κύριε Πέτρο. Τα λέω τώρα εντάχει. Κύριε Βαγγέλη, κύριε Γιάννη, όλους αυτούς. Μιχάλη, είναι άσχημο πράγμα να ξέρεις να συγκρίνεις ακροατές με εγκληματίες. Δεν το κάνεις. Φίλε Αριστοτέλη από το Σίδνεϊ, θέλω να σου πω το εξής. Ο φιλέλληνας από μόνος του, όλοι είμαστε Έλληνες. Δεν μπορεί να είμαστε Έλληνες και φιλέλληνες. Πρακτικά ο Έλληνας δεν μπορεί να μην αγαπάει τη χώρα του. Εννοείται ότι υπάρχουν αυτοί που δεν αγαπάνε τη χώρα τους και που αγαπάνε μόνο τον εαυτούλη τους και την πάρτη τους και να καεί το πώς το λένε, να καεί το σπίτι του γείτονα και να του σφάξουν και την κατσίκα. Άλλο φιλάνθρωπος. Άλλο η έννοια της φιλανθρωπίας. Αλλά εν πάση περιπτώσει, σεβαστή άποψη. Γιάννης Καραγευράκης στη ρύθμιση των ήχων. Νωρίτερα Μαρία Ψάλτη και πιο νωρίς. Έλα. Έχει κολλήσει το μυαλό μου τώρα όμως εμένα. Γιώργος Ζιβελεγίδης. Θυμήθηκα. Η κυρία Βάσια Κούτρα ήταν το τηλεφωνικό μας κέντρο. Εννοείται η κυρία Ελένη μας, η κυρία Ελένη Κατσαμπέκη στο μαζί από τις 9 μέχρι τις 11. Γεια σου Ξηρομερίτη μου, καλή ξεκούραση και σε σένα, να σε καλά φίλε. Η κυρία Κασιανή Βραχά που είχε και γενέθλια δελτία ειδήσεων αίθουσα σύνταξης. Μανώλης Παρδάλης στο μικρόφωνο απόψε, πρώτα ο Θεός, μετά τον Νίκο Βογιόπουλο στις 9 εδώ μαζί με την κυρία Ελένη στο αληθινό ραδιόφωνο.
3: Real FM. Ο Αλέξανδρος Τσουβέλας στο ενώπιος ενωπείο.
4: Μια καρέκλα να τα πω!
3: Ο αγαπημένος κωμικός με τα εκατομμύρια views, τις sold out παραστάσεις και τις ατάκες που έγιναν viral.
5: Δεν είμαι καλά, γι' αυτό με φέρατε.
3: Μιλά για τη διαδρομή του, οι δυσκολίες στο ξεκίνημα, η προσωπική ζωή και οι ιστορίες πίσω από τους χαρακτήρες και τις μιμήσεις που του χάρισαν την επιτυχία.
4: Δεν είδες μωρέ τι είπε ο Χατζη Νικολάου.
3: Ο Αλέξανδρος Τσουβέλας με τον δικό του μοναδικό τρόπο σε μια συνέντευξη καρδιάς στον Νίκο Χατζη Νικολάου και το ενώπιος ενωπείο. Πέμπτη, τα μεσάνυχτα, στον Αντένα.
6: Αυτή την Κυριακή με τη Real News. Η κρυμμένη επιστολή. Το πρώτο βιβλίο της νέας σειράς μυστηρίου «Φόνη με άρωμα χαρτιού», όπου κάθε σελίδα φέρνει και μια νέα αποκάλυψη. Από τη συγγραφέα Έλερι Άνταμς. Μαζί, Real Taste and Style. Με αύρα καλοκαιρινή, ψήνουμε ψάρια στη Σχάρα και ταξιδεύουμε στη Σαγηνευτική Ελαφόνησο. Και παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Αυτή την Κυριακή με τη Real News.
3: Real FM. Η ώρα είναι 2.
7: Πολιτικές εξελίξεις.
8: Τώρα είναι η ώρα για μια νέα εθνική προσπάθεια.
9: Κοινωνία.
7: Οικονομία.
10: Αναμένονται νέα μέτρα από την κυβέρνηση.
11: Διεθνείς ειδήσεις.
7: Αθλητικά.
11: Πολιτισμός.
12: Ηθοποιός σημαίνει φως.
7: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο. Real Night στους
5: Η εκπομπή που ακολουθεί μεταδίδεται σε επανάληψη.

Καλημέρα, καλημέρα και καλό μήνα. Με υγεία για σας και για τις οικογένειές σας. Καλό καλοκαίρι. Σε κλίμα δημοσκοπήσεων η χώρα και συζητήσεων για την επόμενη μέρα μετά τις ερχόμενες εθνικές εκλογές. Εθνικές εκλογές που δεν ξέρουμε ακόμη πότε θα γίνουν. Η κυβέρνηση και ο Πρωθυπουργός επιμένουν ότι αυτές θα γίνουν Μάρτιο-Απρίλιο, δηλαδή την άνοιξη του 27. Με έντονο τρόπο όμως κυκλοφορούν φήμες για το ενδεχόμενο οι κάλπες να στηθούν τελικά τέλη Σεπτεμβρίου μέχρι μέσα Οκτωβρίου, να έχουμε δηλαδή προώρες εκλογές. Όλες οι πληροφορίες λένε ότι ο Πρωθυπουργός θα εξετάσει τον χρόνο που θα στηθούν οι κάλπες εκεί στα τέλη Αυγούστου, αρχές Σεπτεμβρίου, βλέποντας και την κατάσταση που θα έχει διαμορφωθεί στην παγκόσμια, την ευρωπαϊκή και την ελληνική οικονομία με αφορμή τον πόλεμο στη Μέση Ανατολή και τις εξελίξεις που μέχρι τότε θα υπάρχουν, αλλά και βέβαια βλέποντας τις δημοσκοπήσεις, βλέποντας πού κάθεται η σκόνη μετά την ίδρυση των δύο νέων πολιτικών κομμάτων, του Αλέξη Τσίπρα και της Μαρίας Καριστιανού, ή ενδεχομένως, αν το δούμε και αυτό, να ιδρύεται τους επόμενους μήνες, του Αντώνη Σαμαρά. Πάντως, αν έβαζα στοίχημα, αυτή τη στιγμή θα στοιχημάτιζα υπέρ του φθινοπόρου. Θα έβλεπα δηλαδή τις εκλογές εκεί τέλος Σεπτεμβρίου, αρχές Οκτωβρίου. Και αυτό γιατί όλοι οι αναλυτές, οι οικονομικοί αναλυτές λένε ότι ακόμη κι αν ο πόλεμος τελειώσει αύριο, οι συνέπειες του θα είναι παρούσες εδώ για πολύ καιρό. Θα είναι παρούσες για αρκετούς μήνες, ίσως και για περισσότερο από ένα χρόνο. Αφήστε δηλαδή που δεν τον βλέπω να τελειώνει. Για άλλη μια φορά πάει πίσω η λύση, πάει πίσω η συμφωνία. Ο Τραμπ δήλωσε χθες ότι βλέπει τη συμφωνία την επόμενη εβδομάδα. Αλλά κάθε εβδομάδα τη βλέπει την επόμενη. Για άλλη μια φορά δημιουργήθηκε η αίσθηση στην κοινή γνώμη, στην παγκόσμια κοινή γνώμη, ότι φτάσαμε στο παραένα των υπογραφών. Για άλλη μια φορά αυτή η αίσθηση αποδείχθηκε πλάνη. Και κάποιοι έχουν αρχίσει και ψιθυρίζουν. Τι ψιθυρίζουν δηλαδή, κραυγάζουν εδώ και καιρό στις αγορές ότι παίζονται παιχνίδια. Ότι παίζονται παιχνίδια. Ότι ορισμένοι κερδίζουν μεγάλα χρηματικά ποσά από τη δημιουργία πλαστών εντυπώσεων για την πορεία των εξελίξεων στη Μέση Ανατολή.

Τώρα για τις δημοσκοπήσεις που σας έλεγα, είχαμε νέα δημοσκόπηση. Opinion Poll για το Action 24 δείχνει και αυτή ότι η εμφάνιση των κομμάτων Τσίπρα και Καριστιανού αλλάζει ριζικά τους συσχετισμούς δυνάμεων στην αντιπολίτευση και οδηγεί το Πασόκ μέχρι στιγμής τουλάχιστον στην τέταρτη θέση. Η Νέα Δημοκρατία στην εκτίμηση ψήφου της συγκεκριμένης μέτρησης, επαναλαμβάνω Opinion Poll για το Action 24, παραμένει πρώτη δύναμη με 30,5, παρουσιάζει μικρή υποχώρηση σε σχέση με το Μάιο, όταν βρισκόταν στο 31,2, μείον 0,7. Κυρίαρχο έβριμα της έρευνας, η δεύτερη θέση του Αλέξη Τσίπρα και του κόμματος Ελλάς καταγράφεται με 15,5%. Ακολουθεί στην τρίτη θέση η Ελπίδα για τη Δημοκρατία της Μαρίας Καριστιανού με 12,6%. Υποχωρεί σημαντικά το ΠΑΣΟΚ, το οποίο από το 14,4% που κατέγραψε στις μετρήσεις της ίδιας εταιρείας το Μάιο, τώρα πέφτει στο 10,5%. Χάνει 4 ποσοστιαίες μονάδες, δηλαδή πάνω από το 25% της δύναμής του. Ο ΣΥΡΙΖΑ καταραίει, το Μάιο μετρήθηκε στο 4,3, τώρα μετράται στο 1,7 και το ΚΚΕ εμφανίζει μεγαλύτερη σταθερότητα, το βλέπουμε να είναι στο 6,8 στην εκτίμηση ψήφου. Αντίθετα, σημαντικές απώλειες έχει και το κόμμα Βελόπουλου και το κόμμα Κωνσταντοπούλου και η Ελληνική Λύση και η Πλεύση Ελευθερίας. Τώρα μέσα στο κλίμα αυτό άρχισαν οι διαξηφισμοί στο εσωτερικό του ΠΑΣΟΚ για την επόμενη μέρα. Αν και με ποιον θα συνεργαστούν την επόμενη μέρα μετά τις εθνικές εκλογές. Ο δήμαρχος της Αθήνας, ο κύριος Χάρης Δούκας, ζητά συνεργασία με το νέο πολιτικό κόμμα, την Ελλάς, του Αλέξη Τσίπρα, προκαλώντας οξείες εσωκομματικές αντιδράσεις, όπως αυτή της κυρίας Διαμαντοπούλου, για παράδειγμα. Μάλιστα έκανε μια προχωρημένη πρόταση, σκέψη, ο δήμαρχος της Αθήνας. Είπε ότι επικεφαλής σε μια κυβέρνηση που τυχόν θα κάνουν τα δύο κόμματα θα είναι εκείνος που θα έχει πάρει περισσότερες ψήφους στις εκλογές. Με βάση δηλαδή τις σημερινές δημοσκοπήσεις, και είπε ευχόμαστε να είναι ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ, αλλά οι σημερινές δημοσκοπήσεις δείχνουν ότι είναι ο πρόεδρος της Ελλάς, ο κύριος Τσίπρας. Βέβαια, κάτι που δεν υπολόγισε ο κύριος Δούκας και κανείς άλλος στη συζήτηση αυτή που γίνεται, είναι ότι αν ένα από τα δύο κόμματα δεν εξασφαλίσει τον μπόνους των 50 εδρών που προβλέπει ο εκλογικός νόμος, κυβέρνηση δεν μπορούν να κάνουν μαζί. Ως γνωστόν, αν κάποιο κόμμα δεν υπερβεί το 25%, το σύστημα που υπάρχει σήμερα λειτουργεί ως απλή αναλογική. Επομένως, αν υποθέσουμε ότι τα δύο κόμματα μαζί, Ελλάς και ΠΑΣΟΚ, συγκεντρώνουν, εγώ σας λέω, 30%. Ένα πολύ θετικό σενάριο, πάνω από αυτά που δείχνουν οι δημοσκοπήσεις σήμερα. Να έχει το ένα 18 και το άλλο 12. Πάλι δεν μπορούν να κάνουν κυβέρνηση, διότι με 30% παίρνεις 90 βουλευτές στους 300. Λειτουργεί ως απλή αναλογική και έρχονται οι επόμενες κάλπες. Εκτός αν η πρόταση, και δεν την έχω καταλάβει καλά, είναι για κοινό ψηφοδέλτιο στη δεύτερη κάλπη. Αυτό είναι μια άλλη συζήτηση, ενδιαφέρουσα, την οποία περιμένουμε να δούμε να εξελίσσεται. Και φαντάζομαι ότι αν η συζήτηση είναι αυτή, αυτό εννοούσε ο δήμαρχος της Αθήνας, ότι στο ενιαίο ψηφοδέλτιο, υποψήφιος πρωθυπουργός και επικεφαλής θα είναι ο αρχηγός του κόμματος που πήρε περισσότερες ψήφους στην πρώτη κάλπη.
Ενδιαφέρουσες συζητήσεις, ενδιαφέρουσες ζυμώσεις. Θα δούμε πόσο θα επηρεάσουν στην πορεία των πραγμάτων και το πολιτικό χάρτη. Πόσο δηλαδή όλη αυτή η συζήτηση που γίνεται θα επηρεάσει την πορεία των κομμάτων προς τις επόμενες εθνικές εκλογές. Μέχρι στιγμής πάντως εμφανίζεται η Νέα Δημοκρατία να είναι σταθερά πρώτη, με διαφορά από το δεύτερο κόμμα, από αυτό του κυρίου Τσίπρα, διαφορά της τάξης των 15 ποσοστιαίων μονάδων. Και αν επαληθευτούν οι δημοσκοπήσεις, όλες την φέρνουν εκεί να κινείται στην περιοχή του 30%, τότε θα πάρει και τον μπόνους των 50 εδρών. Επομένως θα είναι ευκολότερο για τη Νέα Δημοκρατία να αναζητήσει κυβερνητικό εταίρο ή να επαναπροσφύγει στις κάλπες για δεύτερη φορά, διεκδικώντας αυτοδυναμία. Καλημέρα στο φίλο το Γιώργο και καλή εβδομάδα, καλό μήνα. Μου λέει ο Γιώργος: Νίκο, υπάρχει περίπτωση να ξεκινήσει το Μουντιάλ και ο πόλεμος να είναι ακόμη ανοιχτός? Τι να σου πω, Γιώργο μου, αυτή τη στιγμή δεν φαίνεται να είναι κοντά η ειρήνευση. Δεν φαίνεται να είναι κοντά οι υπογραφές.

Καλημέρα και στο Μιτσάρα, τον τακτικό ακροατή, που μου λέει: κύριε Νίκο, μήπως η τελευταία ελπίδα του Ανδρουλάκη είναι να καρατομήσει τον Δούκα. Τι εννοείς, να διαγράψει το δήμαρχο της Αθήνας? Επειδή εξέφρασε τη σκέψη για μια πιθανή μετεκλογική συνεργασία. Νομίζω αντίθετα ότι αν κάτι τέτοιο συνέβαινε, τα πράγματα θα χειροτέρευαν ακόμη περισσότερο, καθώς θα έδινε το Πασόκ την εικόνα ενός εσωτερικού σπαραγμού.

Τώρα το άλλο μεγάλο θέμα, αυτό που θα μας απασχολήσει έντονα το επόμενο διάστημα, είναι το μεταναστευτικό, που φαίνεται ότι το καλοκαίρι έρχεται μαζί με ραγδαία αύξηση των μεταναστευτικών ροών από τη Λιβύη. Μιλούμε για απόβαση στην Κρήτη, πολύ αυξημένες ροές. Η εφημερίδα Κόντρα σήμερα γράφει, και είναι έτσι τα πράγματα, ότι έχουν συγκεντρωθεί στη Λιβύη και έρχονται κατά κύματα στην Ελλάδα περισσότεροι από 100.000 μετανάστες. Μάλιστα η Κόντρα αποκαλύπτει ότι τη βρώμικη επιχείρηση συντονίζουν οι τουρκικές μυστικές υπηρεσίες. Είναι ένα μεγάλο θέμα και φαντάζομαι ότι είναι ένα θέμα για το οποίο γίνεται συζήτηση στο εσωτερικό της κυβέρνησης, για το πώς θα πρέπει να αντιδράσουμε, διότι διαφορετικά ανοίγει μια νέα πολύ μεγάλη πληγή και για την Κρήτη, και μάλιστα σε τουριστική περίοδο, και για ολόκληρη τη χώρα.

Τώρα είχαμε τα τελευταία 24 ώρα και τα επεισόδια στην Σβέρνητσα, τα επεισόδια στην στη γειτονική Αλβανία εναντίον Βόρειο Υπηρωτών, και αντί να υπάρξει από την αλβανική κυβέρνηση και από τον Έντι Ράμα μισή κουβέντα συγγνώμης, είχαμε και χλεβασμούς, είχαμε και ειρωνίες. Δήλωσε έκπληκτος, μας χλεβάζει ο Ράμα, δήλωσε έκπληκτος για τις αντιδράσεις της χώρας μας. Λέει ότι δεν γνώριζε ότι υπάρχουν Έλληνες στην περιοχή. Δεν αντέδρασε δε μόνο το Υπουργείο Εξωτερικών και η κυβέρνηση, αντέδρασε και ο πρώην Πρωθυπουργός, ο Αλέξης Τσίπρας, ο οποίος έστειλε μια επιστολή προς τον Έντι Ράμα, τονίζοντας ότι ο εθνικισμός είναι κακός σύμβουλος και οδηγεί σε ενέργειες απόλυτα καταδικαστές.

Καλημέρα και στο φίλο το Στάθη, ο οποίος στέκεται στο θέμα της πρότασης των σκέψεων του Χάρη Δούκα για μετεκλογική συνεργασία ΠΑΣΟΚ Ελλάς και λέει αν πρόκειται το ΠΑΣΟΚ να συνεργαστεί με τον Αλέξη Τσίπρα, γιατί να το ψηφίσω και να μην ψηφίσω κατευθείαν Αλέξη στις εκλογές.

Μια πολύ μεγάλη είδηση που βγήκε το τελευταίο 48ωρο και θέλω να την υπογραμμίσω είναι για αυτή τη νέα θεραπεία που συρρυκνώνει καρκινικούς όγκους και μάλιστα αντιμετωπίζει και καρκίνους πολύ δύσκολους μέχρι σήμερα, όπως ο καρκίνος στο πάγκριας ή ο καρκίνος στο σηκώτη. Είναι και δύσκολο το όνομα της ουσίας, λέγεται αμιβανταμάμπι. Αμιβανταμάμπι. Θα το μάθουμε βέβαια. Αν έχει τέτοια αποτελέσματα, θα το μάθουμε σίγουρα. Καταγράφει, διαβάζω το όχι στην πρώτη του σελίδα ο Ελεύθερος Τύπος σήμερα, καταγράφει πρωτοφανή αποτελέσματα απέναντι σε δύσκολους και επιθετικούς καρκίνους, χορηγείται με ένεση, δεν είναι εμβόλιο. Το 42% των ασθενών με καρκίνο κεφαλής και τραχύλου είδε βελτίωση και σε πάνω από το 33% εξαφανίστηκε ο όγκος πλήρως. Είναι μια πολύ ενθαρρυντική είδηση από το χώρο της επιστήμης. Φαίνεται ότι έχουμε μπει με τη βοήθεια και της τεχνητής νοημοσύνης σε μια περίοδο που θα δούμε πολύ γρήγορες εξελίξεις στο χώρο της ιατρικής, με αποτελεσματικές θεραπείες για ασθένειες που μέχρι τώρα θεωρούσαμε ανίατες.

Καλημέρα και στο Real Vlogger που μου λέει: Νίκο μου, όταν έχουμε δώσει το δικαίωμα στο ράμα να έρχεται εδώ και να μας λούζει κανονικά χωρίς να έχει καμία συνέπεια, γιατί να μην μας ειρωνεύεται?

Την εκπομπή αυτή, φίλες και φίλοι, προσφέρει και σήμερα, όπως κάθε μέρα αυτή την ώρα, η Κοσμοτέ Τέλεκομ. Ψάχνεις γρήγορο ίντερνετ στο σπίτι παρόλο που μένεις σε περιοχή όπου δεν έχει φτάσει ακόμη η οπτική ίνα? Με το Κοσμοτέ 5G Wi-Fi μόλις το βρήκες. Γιατί μπορείς να απολαμβάνεις ταχύτητες έως 300 Mbps και απεριόριστα λεπτά ομιλίας προς όλους όπου κι αν είσαι. Και το καλύτερο, η σύνδεση γίνεται εύκολα και άμεσα, χωρίς δορυφορικά πιάτα και είναι και παντός καιρού. Μπες και εσύ στον κόσμο του γρήγορου ίντερνετ με τη δύναμη του Κοσμοτέ 5G, του βραβευμένου ως το καλύτερο δίκτυο κινητής της χώρας βάσει μετρήσεων της Ookla και της Open Signal. Και τώρα, με κάθε νέα σύνδεση Κοσμοτέ 5G Wi-Fi, έχεις 2 μήνες δώρο. Περισσότερες πληροφορίες στο kosmote.gr. Και βέβαια μαζί μας, φίλες και φίλοι, και σήμερα όπως κάθε μέρα αυτή την ώρα, η Πρωτέρια. Κάθε αρχή και δύσκολη, λένε, άλλες περισσότερο, άλλες λιγότερο. Εκτός αν αυτή η αρχή αφορά την αλλαγή παρόχου ενέργειας, γιατί επιλέγοντας την Πρωτέρια, κάθε αρχή και εύκολη. Αυτό ακριβώς βλέπουμε και στη νέα διαφήμιση της Πρωτέρια, που ακόμα και ο παράξενος και γκρινιάρης πρωταγωνιστής της, ο Δημήτρης Πιατάς, δείχνει να χαίρεται με την αλλαγή, απολαμβάνοντας σειρά από προνόμια και ωφέλη. Γιατί όταν βρίσκεις αυτό που σου ταιριάζει, δεν το αλλάζεις με τίποτε. Γίνε και εσύ πελάτης Πρωτέρια, εύκολα και γρήγορα στο protergia.gr, σε ένα από τα 85 καταστήματα Πρωτέρια ή στο 18311. 18311. Πάμε έτσι μουσικά μέχρι τις διαφημίσεις και τους τίτλους ειδήσεων σε λίγο και πάλι μαζί.

Πάμε τώρα, φίλες και φίλοι, γρήγορα, γρήγορα να σας δώσω μια εικόνα από τα σημερινά πρωτοσέλιδα των εφημερίδων. Τρίτη 2 Ιουνίου σήμερα και λόγω της χθεσινής αργίας του Αγίου Πνεύματος έχουμε μόνο απογευματινές εφημερίδες. Ξεκινώ με την Κόντρα. Απόβαση στην Κρήτη από 100.000 μετανάστες. Έχουν συγκεντρωθεί, λέει η Κόντρα, στη Λιβύη και έρχονται κατά κύματα στην Ελλάδα. Οι τουρκικές μυστικές υπηρεσίες συντονίζουν τη βρώμικη επιχείρηση. Ακόμη από την πρώτη σελίδα της Κόντρα διαβάζω, ξεκινά εντός του Ιουνίου, έρχεται το νέο ανακαινίζω για τις κλειστές κατοικίες. Ανακατατάξεις, δεύτερη η Ελλάς του Αλέξη Τσίπρα και σε νέα δημοσκόπηση. Μας χλεβάζει ο Ράμα, δηλώνει έκπληκτος, γράφει η Κόντρα, για την αντίδραση του Υπουργείου Εξωτερικών, δεν ήξερε ότι υπήρχαν Έλληνες στη Σβέρνητσα.

Τα νέα έχουν τίτλο σήμερα «Αλήθειες και μύθοι για δούριους ύπους στην κεντροαριστερά». Το παρασκήνιο της νέας παρέμβασης Χάρη Δούκα, πώς βραχυκύκλωσε η Χαριλάου Τρικούπη, γιατί ο δήμαρχος επανήλθε με διευκρινιστική δήλωση, η επίθεση της Άννας Διαμαντοπούλου στην Κοντζιά υπό τη σκιά της ελληνικής αστυνομίας. Άλλα ντάλλον. Πώς φεύγει το μυαλό, βλέποντας Ελλάς. Έχω μάθει 100 χρόνια να το διαβάζω ελληνική αστυνομία. Ενώ εδώ είναι η ελληνική αριστερή συμπαράταξη. Θέλει η παιδιά της Τελίτσες να βάζετε στους τίτλους των εφημερίδων, γιατί φεύγει το μυαλό μας μόνο του. Έχει συνηθίσει χρόνια. Η Δημοκρατία έχει τίτλο «Έσχει ράμα κατά των Ελλήνων». Αντί να απολογηθεί για τις νέες βιαιότητες παρακρατικών εναντίον βορειοϋπηρωτών στην παραθαλάσσια περιοχή Σβέρνητσα, εκτόξευσε χυδαία επίθεση εναντίον της ελληνικής κυβέρνησης. Μονόδρομο στο βέτο στην ένταξη της φιλότουρκης Αλβανίας στην Ευρωπαϊκή Ένωση, μέχρι να σεβαστεί πλήρως τα δικαιώματα των ομογενών, να συνεργαστεί για κήρυξη ΑΟΣ και να απεμπολίσει τα παραμύθια των Τζάμιδων. Νεολαία βόρειο υπηρωτών, πάντα από τη Δημοκρατία, δεν υπάρχει δρόμος προς τις Βρυξέλλες που να περνά πάνω από τις αρπαγμένες περιουσίες. Ακούστε μια πολύ ενδιαφέρουσα είδηση που έχει η Δημοκρατία στην πρώτη σελίδα της. Η Τουρκία προσπαθεί να αποκτήσει πυρηνικό όπλο μέσω υποβρυχίων. Τα βήματα της Άγκυρας που αποκαλύπτουν ότι η Τουρκία εργάζεται υπογείως για να πετύχει τον σκοπό της. Και νέες αποκαλύψεις του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου, οι servicers, γράφει η Δημοκρατία, δεν έχουν στοιχεία για το 1/3 των δανειοληπτών, παρότι δεν διαθέτουν πλήρη εικόνα για την οικονομική και κοινωνική κατάσταση των οφειλετών, πιέζουν για καταβολή υπερβολικών ποσών. Η απογευματινή έχει κεντρικό θέμα ανάσα για 1,5 εκατομμύριο οφειλέτες του ΕΦΚΑ. Αναλυτικά οι όροι και οι προϋποθέσεις. Στις 72 δόσεις μπορούν να ενταχθούν και όλα τα κόκκινα χρέη προς ασφαλιστικά ταμεία από διακανονισμούς που χάθηκαν. Ακόμη, Αλβανία, η business του Ράμα με την Ιβάνγκα και στη μέση οι ομογενείς. Η έκταση αυτή φαίνεται ότι καταρχήν είναι μια έκταση natura εκεί. Μια έκταση στην οποία δεν επιτρέπεται δηλαδή να υπάρχει τουριστική αξιοποίηση. Φαίνεται λοιπόν ότι έχει συνενέσει ο Ράμα και η έκταση αυτή έχει παραδοθεί κατ' ουσίαν στην Ιβάνγκα Τραμπ και το σύζυγό της για να φτιάξουν τεράστιες ξενοδοχειακές μονάδες, βίλες, οικιστική ανάπτυξη κλπ. Και ο Δούκας σπρώχνει το Πασόκ στην αγκαλιά του Τσίπρα, γράφει η Απογευματινή. 15 μονάδες η διαφορά Νέας Δημοκρατίας με Ελλάς, με ελληνική αριστερή συμπαράταξη. Ο Ελεύθερος Τύπος, προσλήψεις στο δημόσιο, 3.368 θέσεις μονίμων μέσα στο καλοκαίρι και, το θέμα που σας είπα, νέα θεραπεία συρρυκνώνει καρκινικούς όγκους. Πρόεδρος Ελληνικής Αντικαρκινικής Εταιρείας, ο κύριος Φιλόπουλος, στον Ελεύθερο Τύπο, υπάρχουν εμφατικά αποτελέσματα. Ακόμη φουρτούνα στο Πασόκ, συμπόρευση με Τσίπρα θέλει ο Δούκας. Ο Δελφίνος του Ανδρουλάκη προτείνει κοινή κάθοδο σε πιθανές δεύτερες κάλπες. Σχεδόν όλα τα στελέχη του παλιού ΣΥΡΙΖΑ ετοιμάζονται να πάνε στο Ελλάς. Η Εστία έχει τίτλο «Δυσφορία σε κυβέρνηση και βουλευτές από το νέο τοπικό έμφυα Λιβάνιου». Έχει μηδενιστεί ο φόρος περιουσίας, δικαιολογείται ο εξυγχρονιστής υπουργός. Εν αγνία των συναρμοδίων οικονομικών υπουργείων, το νέο τέλος τοπικής ανάπτυξης με επιβάρυνση έως 33 ευρώ ανά ιδιοκτήτη κατοικίας. Ενόχλησης και στους Δήμους. Θα παρεμβαίνει ως διάδικος το Υπουργείο Εσωτερικών σε δίκες μεταξύ οργανισμών τοπικής αυτοδιοίκησης και 20.000 ομήρων συμβασιούχων.

Η εφημερίδα των συντακτών. Αποκλειστική δήλωση του ιδρυτή της Ιντελέξα στην εφημερίδα των συντακτών για το σκάνδαλο των υποκλοπών, βόμβες δίκτυα.

Alien είναι ο τίτλος της εφημερίδας. Πολλούμε σε κρατικές υπηρεσίες, ποτέ δεν λειτουργούμε τα συστήματα για λογαριασμό τους. Είμαστε πάροχος τεχνολογίας, όχι μισθοφόροι. Οι δηλώσεις του Υπουργού Δικαιοσύνης δεν συνιστούν κράτος δικαίου. Λυπούμαστε βαθύτατα που δεν συστάθηκε η Κοινοβουλευτική Εξεταστική Επιτροπή. Ακόμη από την εφημερίδα των συντακτών διαβάζω «Πασόκ στη μέγενη των δημοσκοπήσεων και των εσωκομματικών», «Ελλάς ρήγμα στο πολιτικό σκηνικό», «Για κλείσιμο του ματιού στη Νέα Δημοκρατία εγκαλεί το Πασόκ». Η εφημερίδα «Το Μανιφέστο» προκαλεί η Κοβέση με τους δικαστικούς ακτιβισμούς και τις νομικές αυθαιρεσίες, «Κατάχρηση εξουσίας». Δήμητρα Χαλικιά, η χώρα διασύρεται ένα χρόνο τώρα με ευθύνη της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας. Πώς η Κογκνιτέρα οικοδομήθηκε τεχνητά μέσω διαδοχικών αναθέσεων που συνδέονταν με έργα του ΟΠΕΚΕΠΕ. Ο θησαυρός της τοξικής αντιπολίτευσης και της διαπλοκής μπορεί να αποδείχθηκε άνθρακας, αλλά η ζημιά έγινε. Ακόμη από την πρώτη σελίδα της εφημερίδας «Το Μανιφέστο» διαβάζω: «Χάρη με τη φούρια σου βάρα τα κουμπούρια σου. Δούκας αδειάζει Ανδρουλάκη, ζητεί κοινή κάθοδο Πασόκ με Τσίπρα. Το ποιος θα είναι αρχηγός θα καθοριστεί από το ποιος θα είναι πρώτος, ποιος θα έχει τη δύναμη». Και δημοσκόπηση Opinion Poll, κυριαρχία Νέας Δημοκρατίας, κατήφορος για Πασόκ, στα τάρταρα ΣΥΡΙΖΑ, πλεύση. Η Political έχει τίτλο «Τον ταραβέρι των συμμαχιών πριν και μετά τις κάλπες». Ποιοι κοιτούν προς Τσίπρα, ποιοι φλερτάρουν με Καριστιανού, γιατί το Πασόκ βρίσκεται σε μέγενη και το κεντρικό διακύβευμα της Νέας Δημοκρατίας. Ακόμη, βία επεισόδια κατά Ελλήνων στην Αλβανία, νέα απόπειρα ράμα, λέει η Political, να αρπάξει περιουσίες ομογενών με συμμορίες τραμπούκων. Η Ελεύθερη Ώρα, 500 εκατομμύρια ευρώ για το χάραγμα της αποκάλυψης. Και η Ναυτεμπορική, το σχέδιο της κυβέρνησης για την τακτοποίηση υποχρεώσεων προς εφορία και ταμεία, δέσμη 4 μέτρων διευθέτησης ιδιωτικού χρέους. Ενεργοποιείται η ρύθμιση των 72 δόσεων, χρέη άνω των 5.000 ευρώ στον εξοδικαστικό, τον Σεπτέμβριο φορέας απόκτησης επαναμίσθωσης ακινήτων, πλαίσιο αποδέσμευσης τραπεζικών λογαριασμών. Λοιπόν, έγινε η ανεξαρτητοποίηση των 7 βουλευτών της Νέας Αριστεράς, για την οποία μιλούσαμε τις προηγούμενες μέρες. Χαρίτσης, Αχτσιόγλου και άλλοι 5 βουλευτές, Τζανακόπουλος, Ηλιόπουλος. 7 από τους 11 βουλευτές έφυγαν και μαζί τους και 150 κορυφαία στελέχη της Νέας Αριστεράς. Φαντάζομαι ότι βρίσκονται ήδη στον προθάλαμο του κόμματος Τσίπρα. Μικρή διακοπή. Όταν επανέλθουμε, θα έχουμε μαζί μας τον αντιπρόεδρο μιας ιστορικής εταιρείας με 95 χρόνια συνεχούς παρουσίας στην Ελλάδα, της Παπαστράτος, τον κύριο Ιάκωβο Καργαρότο.

0: Λοιπόν, η Παπαστράτος, όπως ήδη σας είπα, μια εταιρεία με 95 χρόνια συνεχούς παρουσία στην Ελλάδα και διαδρομή άρρηκτα συνδεδεμένη με την ελληνική παραγωγή, τη βιομηχανία, την οικονομία, την κοινωνία, γιόρτασε την επέτειό της σε μια ειδική εκδήλωση, παρουσία του Προέδρου της Δημοκρατίας, του κυρίου Κωνσταντίνου Τασούλα, εκπροσώπων της πολιτείας, της τοπικής αυτοδιοίκησης, του επιχειρηματικού κόσμου, συνεργατών και στελεχών της εταιρείας. Αναδείχθηκε στην εκδήλωση αυτή η πορεία της Παπαστράτος από τα εγγένεια του ιστορικού εργοστασίου στον Πειραιά το 1931 ως τη σημερινή εποχή του μετασχηματισμού, της καινοτομίας και της εξωστρέφειας, ενώ παρουσιάστηκε και μια νέα πρωτοβουλία της εταιρείας, ελπίζω να τη λέω σωστά, Future Ready Greece. Έτοιμη για το μέλλον δηλαδή. Θα δούμε, θα μας τα πει τώρα όλα αυτά ο αντιπρόεδρος της Παπαστράτος, ο κύριος Ιάκωβος Καργαρότος. Κύριε αντιπρόεδρε, καλημέρα.
1: Έχατε λίγο λαό, καλημέρα, καλό μήνα.
0: Future ready.
1: Ναι, έτοιμη για την επόμενη
0: για
1: μέρα.
0: Για την επόμενη μέρα, για το μέλλον.
1: Για το μέλλον, ακριβώς.
0: Λοιπόν, η Παπαστράτος συμπλήρωσε 95 χρόνια, λοιπόν, συνεχούς παρουσία στη χώρα μας. Ποιο είναι εκείνο το στοιχείο, το βασικό στοιχείο, που της επέτρεψε να εξελίσσεται και να παραμένει δυνατή μέσα σε έναν αιώνα σχεδόν?
1: Ναι. Είναι αλήθεια αυτό που είπατε στην εισαγωγή σας, ότι η διαδρομή της Παπαστράτος πηγαίνει χέρι-χέρι με την πορεία της χώρας μας συνολικά. Άρα ένα στοιχείο και των δύο αυτών θα έλεγα ότι είναι η ανθεκτικότητα. Έχουμε περάσει καλούς καιρούς, έχουμε περάσει λιγότερους καλούς καιρούς σαν χώρα, σαν εταιρεία, αλλά η ανθεκτικότητα, η αντοχή, η ικανότητά μας να αλλάζουμε και να προσαρμοζόμαστε θα έλεγα ότι είναι το βασικό στοιχείο που χαρακτηρίζει και την Ελλάδα και την Παπαστράτος. Έτσι λοιπόν έχουμε αλλάξει ριζικά και ζούμε τώρα έναν καιρό βαθαίως ριζικού μετασχηματισμού και καινοτομίας, και βέβαια να θυμηθούμε και να υπογραμμίσουμε ότι πίσω από τις επενδύσεις που ήδη ξεπερνούν τα 700 εκατομμύρια την τελευταία δεκαετία, τους 2.000 εργαζόμενους και τις μεγάλες εξαγωγές, θα έλεγα ότι είναι οι άνθρωποι, είναι όλοι αυτοί που από το καπνοχώραφο, το εργοστάσιο έως και το περίπτερο δίνουν καθημερινά κομμάτι του εαυτού τους σε αυτή την εταιρεία. Άρα για μας η περασμένη Τρίτη που γιορτάσαμε τα 95 χρόνια μας είναι μια στιγμή υπερηφάνειας για το παρελθόν και παράλληλα ευθύνης για το μέλλον, για όλους αυτούς που ζουν και δίνουν πραγματικά το κομμάτι του εαυτού τους για την εταιρεία.
0: Πάμε και στην πρωτοβουλία που ανακοινώσατε σε αυτή την εκδήλωση, στο Future Ready Greece. Πείτε μας, γιατί καταρχήν συνδέεται την επέτειο των 95 ετών με μια πρωτοβουλία για τη νέα γενιά και τι περιλαμβάνει πρακτικά αυτή η πρωτοβουλία? Ποιες είναι δηλαδή οι πρώτες δεσμεύσεις που αναλαμβάνει η εταιρεία σας, η Παπαστράτος?
1: Ναι, η γιορτή λοιπόν της περασμένης Τρίτης δεν αφορούσε μόνο το παρελθόν. Ήταν μια στιγμή που κοιτάξαμε έτσι αυτή τη διαδρομή των 95 χρόνων, αλλά περισσότερο εστιάζουμε στο μέλλον και στην πορεία προς τα 100 χρόνια μας. Τι πιο ουσιαστικό να επενδύσουμε παρά στη νέα γενιά, σε όλους αυτούς οι οποίοι διαμορφώνουν και θα διαμορφώσουν το μέλλον για τη χώρα ολόκληρη. Μια γενιά που έχει ταλέντο, έχει ενέργεια, έχει πάθος, διάθεση, όμως ταυτόχρονα έχει και πολλά σημεία που την απασχολούν, την προβληματίζουν. Αυτή η μεγάλη τεχνολογία, τεχνολογική ανάπτυξη, η τεχνητή νοημοσύνη, η απέτηση για νέα εφόδια. Και έρχεται λοιπόν το Future Ready Greece, αυτή η πλατφόρμα δράσεων που έχει έναν ορίζοντα 5 ετών και 3 βασικούς πυλώνες, εκπαίδευση, απασχόληση και κοινωνία, έτσι ώστε κάτω από αυτούς να χτίσουμε πολλές δράσεις για το μέλλον. Οι πιο άμεσες, οι 4 που ήδη έχουμε εξαγγείλει και δεσμευόμαστε για αυτές, είναι μια στρατηγική συνεργασία με το Οικονομικό Πανεπιστήμιο, που περιλαμβάνει και υποτροφίες σε φοιτητές και φοιτήτριες από την περιφέρεια. Είναι προγράμματα ανάπτυξης δεξιοτήτων και επαγγελματικής ετοιμότητας για 1.000 νέες και νέους. Είναι πρόγραμμα αμοιβόμενης πρακτικής άσκησης και ενίσχυση εκπαιδευτικών υποδομών, ξεκινώντας από την ανακαίνιση του εκπαιδευτικού χώρου της Σχολής Ναυτικών Δοκίμων. Φιλοδοξούμε αυτό να μην είναι μόνο μια συμβολική πρωτοβουλία, αλλά να είναι μια πρακτική δέσμευση, έτσι ώστε οι νέοι άνθρωποι να προετοιμαστούν καλύτερα, να πάρουν εκείνα τα εφόδια, ώστε να είναι καλύτερα προετοιμασμένοι για το μέλλον που και διαμορφώνουν και έρχεται.
0: Τώρα ο κλάδος σας, ο κλάδος δηλαδή των προϊόντων καπνού και νικοτίνης, βρίσκεται μπροστά σε σημαντικές ρυθμιστικές αλλά και φορολογικές αλλαγές στην Ευρώπη. Ποιες είναι οι πιο μεγάλες προκλήσεις που βλέπετε μπροστά σας για τα επόμενα χρόνια?
1: Είναι αλήθεια ότι δεν βλέπουμε μόνο ευκαιρίες στον κλάδο, σαν αυτές που εμείς σαν εταιρεία Παπαστράτος δημιουργούμε για το μέλλον, αλλά βλέπουμε και απειλές. Βλέπουμε προκλήσεις ρυθμιστικές, φορολογικές, είναι ευρωπαϊκές οδηγίες που ήδη τώρα που μιλάμε συζητιώνται και οι οποίες δεν είναι το πρόβλημα η αυστηροποίηση του πλαισίου. Αυτό θα έλεγα ότι είναι και ζητούμενο. Είναι ζητούμενο να υπάρχει ένα αυστηρό και αποτελεσματικό ρυθμιστικό πλαίσιο και παράλληλα ρεαλιστικό να θέτει ξεκάθαρους κανόνες για την προστασία των ανηλίκων, γιατί αυτό δεν χωρά καμία αμφισβήτηση και δεν και καμία έκπτωση. Είναι βέβαιο ότι πρέπει να υπάρχει μηδενική ανοχή σε ό,τι αφορά την πρόσβαση των ανηλίκων σε προϊόντα καπνού και νικοτίνης. Και πρέπει να πούμε ότι η χώρα μας έχει κάνει αρκετά βήματα προόδου σε αυτό. Άρα για μας θα έλεγα ότι όσον αφορά το ρυθμιστικό πλαίσιο, η λέξη κλειδί είναι η ισορροπία. Η ισορροπία ανάμεσα στην προστασία της δημόσιας υγείας και τη βιομηχανική πολιτική. Εδώ θα πρέπει να επενέσουμε την Ελλάδα, όπου συνήθως μετράμε αρνητικές πρωτιές, έτσι επιτρέψτε μου να το πω, ότι πρωτοστατεί και πρωτοπορεί στο κομμάτι του ελέγχου του καπνίσματος, γιατί τα πολλά τελευταία χρόνια έχει πάρει μια ρεαλιστική προσέγγιση και έχει καταφέρει από τη μία να μειώνει το λαθρεμπόριο και από την άλλη να μειώνει και το κάπνισμα συνολικά στον πληθυσμό. Και αυτό θα πρέπει να είναι μια συνταγή επιτυχίας που θα εξαχθεί σε άλλες χώρες, παρά θα ακολουθήσουμε κάποιους κανόνες αυστηρούς και απόλυτους ιδεολειπτικούς που θα μας έρθουν από την Ευρώπη. Άρα λοιπόν αυτό που χρειάζεται είναι ένας διάλογος στη βάση επιστημονικών στοιχείων και ρεαλισμός, έτσι ώστε να προστατεύεται και η κοινωνία και παράλληλα να στηριχθεί η εφοδιαστική αλυσίδα και η βιομηχανία. Άρα εμείς θέλουμε ένα πλαίσιο να δουλεύουμε, να λειτουργούμε, να επενδύουμε, να καινοτομούμε και να προσφέρουμε ένα καλύτερο μέλλον για όλους.
0: Ευχαριστώ θερμά τον Αντιπρόεδρο της Παπαστράτος, τον κύριο Ιάκωβο Καργαρότο. Κύριε Αντιπρόεδρε, καλή σας ημέρα.
1: Ευχαριστώ για τη φιλοξενία.

0: είναι τα αθλητικά highlights της ημέρας από την The Win. Οι στιγμές που ξεχώρισαν και όλη η αθλητική επικαιρότητα.
1: Τα αθλητικά highlights της ημέρας είναι μαζί μας λοιπόν, παρέα με την Big Win. Η Big Win, υπερήφανος μεγάλος χορηγός του πρωταθλητή Ευρώπης Ολυμπιακού, σε βάζει στο πιο ερυθρόλευκο διαγωνισμό. Μπαίνεις στο Instagram της Big Win και διεκδικείς ένα από τα 10 συλλεκτικά winning t-shirts των πρωταθλητών Ευρώπης, υπογεγραμμένα από τους παίκτες της ομάδας. Πάμε να καλημερίσουμε τον Δημήτρη Σταυρακάκη. Καλό μήνα, Δημήτρη.
2: Καλό μήνα, καλημέρα. Στην τελική ευθεία προετοιμασία Ολυμπιακού Παναθηναϊκού εν όψη του αυριανού πρώτου τελικού της Basket League στο στάδιο Ειρήνης και Φιλίας. Σήμερα, μετά την προπόνηση στον Ολυμπιακό, θα ξεκαθαριστεί αν ο Τάιλερ Ντόρσι θα δώσει το παρόν. Έχει ένα πρόβλημα τραυματισμού στο γόνατο, δεν προπονήθηκε χθες. Αν το ίδιο συμβεί και σήμερα, δεν θα τον έχει στη διάθεσή του ο Γιώργος Μπαρτζόκας. Στον Παναθηναϊκό, ατομικό πρόγραμμα προπόνησης έκαναν ο Σλούκας και ο Ρογκαβόπουλος. Δύσκολα θα είναι στη διάθεση του Αταμάν ο Ρογκαβόπουλος, που ταλαιπωρείται και αυτός από έναν τραυματισμό. Αντίθετα, ξεπέρασαν τους τραυματισμούς τους και υπολογίζονται ο Φαρίτ και ο Παναγιώτης Καλαϊτζάκης. Αύριο, ώρα 9, είναι στο στάδιο Ειρήνης και Φιλίας ο πρώτος τελικός. Στις τρεις νίκες, θυμίζω, θα αναδειχθεί ο νέος πρωταθλητής στην Basket League. Το ποδόσφαιρο στην Αθήνα αναμένεται σήμερα για λογαριασμό της ΑΕΚ ο Ουκρανός ακραίος επιθετικός, ο Αλεξάνδερ Τζουμπκοφ, που έπαιζε στη Τραμπζονσπορ, για να περάσει από ιατρικές εξετάσεις και να υπογράψει συμβόλαιο συνεργασίας με την Ένωση για 4 χρόνια. Είναι η πρώτη μεταγραφή της ΑΕΚ για τη νέα αγωνιστική σεζόν και μπορώ να πω ότι μπήκε δυνατά με έναν ποδοσφαιριστή που έχει αφήσει πολύ καλές περγαμηνές εκεί στην Τραμπζονσπορ όπου αγωνίζονταν.
1: Να ευχαριστήσουμε τον Δημήτρη Σταυρακάκη και την Big Win.
0: Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
1: Στη δεύτερη ώρα της εκπομπής, φίλες και φίλοι, θα έχουμε δύο πολύ ενδιαφέρουσες συνεντεύξεις. Μία με τον κύριο, κύριο Ανδρέα Σπυρόπουλο. Ήταν μέχρι πρώτην ως γραμματέας του ΠΑΣΟΚ, είναι μέλος τώρα στην Πολιτική Επιτροπή του Κινήματος, και μία στη συνέχεια με την αναπληρώτρια Υπουργό Υγείας, την κυρία Ειρήνη Αγαπηδάκη. Πάμε έτσι μουσικά στις διαφημίσεις και στο Δελτίο Ειδήσεων αμέσως μετά και πάλι μαζί.

0: Real FM. Ο Αλέξανδρος Τσουβέλας στο Ενώπιο Σενοπείο.
1: Μια καρέκλα να τα πω!
0: Ο αγαπημένος κωμικός με τα εκατομμύρια views, τις sold out παραστάσεις και τις ατάκες που έγιναν viral.
2: Δεν είμαι καλά, γι' αυτό με φέρατε.
0: Μιλά για τη διαδρομή του, οι δυσκολίες στο ξεκίνημα, η προσωπική ζωή και οι ιστορίες πίσω από τους χαρακτήρες και τις μιμήσεις που του χάρισαν την επιτυχία.
1: Δεν είδες μωρέ τι είπε ο Χατζη Νικολάου.
0: Ο Αλέξανδρος Τσουβέλας με τον δικό του μοναδικό τρόπο σε μια συνέντευξη καρδιάς στον Νίκο Χατζη Νικολάου και το Ενώπιο Σενοπείο. Πέμπτη, τα μεσάνυχτα, στον Αντένα.
3: Αυτή την Κυριακή με τη Real News, η κρυμμένη επιστολή, το πρώτο βιβλίο της νέας σειράς μυστηρίου, φόνη με άρωμα χαρτιού, όπου κάθε σελίδα φέρνει και μια νέα αποκάλυψη, από τη συγγραφέα Έλερι Άνταμς. Μαζί, Real Taste and Style, με αύρα καλοκαιρινή, ψήνουμε ψάρια στη Σχάρα και ταξιδεύουμε στη σαγηνευτική Ελαφόνησο. Και, παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης, στην Ελλάδα, που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Αυτή την Κυριακή με τη Real News.
0: Real FM. Η ώρα είναι 3.
4: Πολιτικές εξελίξεις.
5: Τώρα είναι η ώρα για μια νέα εθνική προσπάθεια.
3: Κοινωνία.
4: Οικονομία.
6: Αναμένονται νέα μέτρα από την κυβέρνηση.
3: Διεθνείς ειδήσεις.
4: Αθλητικά.
3: Πολιτισμός.
7: Ηθοποιός σημαίνει φως.
4: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο. Real Night στους 97,8.
8: Η εκπομπή που ακολουθεί μεταδίδεται σε επανάληψη.